0: αντιμετωπιζόταν και στο DSM-3, ανέφερα μάλιστα και τους βετεράνους του Βιετνάμ κλπ. Λοιπόν, αρχίζει να παίρνει έναν πολύ γενικευτικό και από τους ίδιους τους ειδικούς ψυχικής υγείας, να παίρνει ένα πολύ γενικευτικό χαρακτήρα, όπου πλέον ξεπερνά τον θάνατο, τον τραυματισμό, πολύ σοβαρά γεγονότα της ζωής ενός ατόμου. Και να σημειώσω εδώ ότι η ευρύτερη έννοια του τραύματος είναι στην πραγματικότητα, και νομίζω ότι η ίδια εκείνη η λογική όσων μας ακούν μπορεί να το εξάγει ως συμπέρασμα. Το τραύμα είναι σύμφυτο την ανθρώπινη φύση. Γιατί η ανθρώπινη φύση είναι θνητή. Άρα, βεβαίως θα μιλήσουμε για το τραύμα της γέννησης. Όταν γεννιέται το παιδάκι, το πρώτο που κάνει είναι να κλαίει. Ωραία ήταν στην κοιλιά της μαμάς του. Αλλά έπρεπε να τραυματιστεί για να συνεχίσει να υπάρχει. Γιατί αν δεν γεννιόταν, θα πέθαινε στην κοιλιά της μαμάς του. Το τραύμα του θανάτου. Ένα τραύμα το οποίο αυτό από μόνο του βάζει όλη η υπαρξιακή σχέση του ανθρώπου με το θάνατο, ότι είναι ένα συμβολικό όν κλπ. Λοιπόν, το άγχος αποχωρισμού του μικρού παιδιού, του βρέφους, με τις απουσίες και παρουσίες της μητέρας ή του προσώπου φροντίδας, πόσο τραυματικό μπορεί να είναι. Το ίδιο το τραύμα των ευρύτερων χωρισμών και αποχωρισμών. Άρα η έννοια του τραύματος με τη γενική της έννοια προφανώς είναι σύμφωτη με την ανθρώπινη φύση. Και δεν μπορούμε να την κλινικοποιήσουμε ή και να την ιδεολογικοποιήσουμε. Εδώ όμως γίνεται κάτι άλλο. Αλλάζει κυρίως μετά το 1994, περίπου τη δεκαετία του 90, να το πω πιο σωστά, αλλάζει η παράσταση για το τραύμα ευρύτερα. Δηλαδή, τι εννοώ? Ότι ο στρεσογόνος τραυματικός παράγοντας μπορεί να είναι όχι μόνο ένα στιγμιαίο βίωμα, αλλά ένας, όπως ήθιστε να λέγεται έτσι και ποιητικά, συνολικός απολογισμός του βιώματος. Δηλαδή, η εκτεταμένη χρήση του όρου και η προοδευτική του εκλαϊκευσή οδηγεί τη διαταραχή του μετατραυματικού στρες να κάνει την εμφάνισή της οπουδήποτε, ακόμα και από δεύτερο ή τρίτο χέρι. Για να καταλάβετε τι εννοώ, θα το πω με ένα απλό παράδειγμα. Υπάρχουν έρευνες οι οποίες μιλούν για το τραύμα του κλινικού ψυχολόγου, συσσαγωγικά ψυχοθεραπευτή, ο οποίος δουλεύει με ανθρώπους οι οποίοι έχουν τραύμα. Παραδείγματος χάρη, δουλεύει με ανθρώπους οι οποίοι έχουν επιζήσει από ένα τρομακτικό χτύπημα. Και δια των αφηγήσεων που ακούει από αυτούς τους ανθρώπους, οι οποίες μάλιστα μπορεί να είναι αφηγήσεις από πρώτο ή από δεύτερο χέρι. Δηλαδή να είναι αφηγήσεις από ανθρώπους που επέζησαν αφού έζησαν προσωπικά, ή αφηγήσεις από συγγενείς με τους οποίους δουλεύει ψυχοθεραπευτικά, οι οποίοι του αφηγούνται ό,τι τους αφηγήθηκαν οι δικοί τους άνθρωποι. Ο ειδικός λοιπόν αυτός, ο οποίος δουλεύει με τέτοιους βοηθούμενους, ασθενείς, συμβουλευόμενους κλπ., μπορεί ο ίδιος να έχει υποστεί ένα τραύμα, άρα χρειάζεται υποστήριξη. Γιατί και αυτός μπορεί να έχει μετατραυματικό άγχος, το οποίο μάλιστα να μην το συνειδητοποιεί και να μην το αναγνωρίζει. Άρα πρέπει να τον υποστηρίξουμε όχι μόνο για να του δώσουμε εργαλεία για να δουλέψουμε αυτούς τους ανθρώπους, όχι μόνο για να ανακουφιστεί από όλη την ένταση της δουλειάς της ψυχοθεραπευτικής που κάνει, αλλά γιατί μπορεί να πάσει και από μετατραυματικό στρες. Φανταστείτε μέχρι πού το τραβάμε και πού το φτάνουμε. Πού το φτάνουμε? Η έννοια του τραύματος και το μετατραυματικό στρες να διεισδύει σε όλους τους τομείς της ζωής. Για να έρθω λοιπόν και σε αυτό που με ρωτήσατε, σε όλους τους τομείς, ακόμα και στην πολιτική. Γιατί μου είπατε και για το συλλογικό τραύμα.
1: Ένα μεγάλο ευχαριστώ και στους δωρητές του καναλιού που μας στηρίζουν οικονομικά και κρατούν τη δουλειά αυτή ζωντανή. Δηλαδή, ας πούμε, πείτε ότι υπάρχουν κάποια ιστορικά ή κοινωνικά γεγονότα που έχουν γίνει τα τελευταία χρόνια και περισσότερο, ας πούμε, στην νεότερη ελληνική ιστορία, όπου έχουν δημιουργήσει μια ψυχολογία στον κόσμο, ας πούμε. Εσείς θεωρείτε ότι αυτό δεν είναι διαχρονικό συλλογικό τραύμα ή μιλάμε για τώρα αποσπασματικά τραύματα γενικά πολλά σε πολλούς ανθρώπους που νομίζουμε ότι είναι συλλογικό τραύμα?
0: Καταρχάς, θα πρέπει να είμαστε πάρα πολύ προσεκτικοί με την ίδια τη χρήση της έννοιας του τραύματος όταν μιλάμε για πολιτικά γεγονότα. Ναι. Και θα πρέπει να λάβουμε υπόψη μας ότι η ίδια η νοηματοδότηση της έννοιας του τραύματος για τις ομάδες και για τα άτομα είναι ιστορικώς προσδιοριζόμενη. Είχε τραύμα ο Κολοκοτρώνης? Και γιατί αυτό το τραύμα αν είχε? Από τραύματα να δείτε αυτό που πέρασε. Και προσωπικά και από τους γονείς, τους παππούδες και τους προπαππούδες του. Το πώς όριζε την έννοια του τραύματος, αν υποθέσουμε ότι τη σκεφτόταν, γιατί μάλλον δεν θα την είχε προφέρει ποτέ στη ζωή του, δεν την γνώριζε, λειτουργήσε πολύ διαφορετικά. Δεν τον παθητικοποίησε, δεν τον έβαλε σε μια λογική αδρανοποίησης. Άρα η ίδια η φιλολογία περί τραύματος, η ίδια η διαδικασία να σκεφτόμαστε με όρους τραύματος, είτε σε ατομικό είτε σε συλλογικό επίπεδο, επηρεάζει πάρα πολύ το πώς λειτουργούμε και το πώς αντιδρούμε. Το ίδιο δηλαδή το ερώτημα που τίθεται όταν τίθεται με αυτούς τους όρους παίζει καθοριστικό ρόλο στη συζήτησή μας. Δηλαδή σήμερα και πάτσι αναγνωρίζονται τραυματικές καταστάσεις, αναγνωρίζονται ως τραυματικές καταστάσεις, μια σωρία και διαταραχές, όχι απλά καταστάσεις, μια σωρία γεγονότων σε επιζώντες. Από το τσουνάμι, παραδείγματος χάρη, μέχρι τη σεξουαλική κακοποίηση, από ένα σεισμό μέχρι κάποιο τροχαίο, από τις γενοκτονίες μέχρι κάποιος να διαβάζει για αυτές ή να τις βλέπει στο ειδησιογραφικό δελτίο ως εικόνες, από βίντεο. Δηλαδή, όπως είπα και προηγουμένως, η κουλτούρα του τραύματος διευρύνεται και παρισφρεί παντού. Και μάλιστα, για να το βάλω και αυτό για να μην τάξει, βάζοντας και τους ψυχολόγους μέσα στην όλη συζήτηση, δημιουργείται μια μεγάλη γκάμα παρεχόμενων υπηρεσιών γύρω από τις θεωρίες του τραύματος, η οποία μάλιστα γκάμα παρεχόμενων υπηρεσιών περιλαμβάνει θεραπείες, συμβουλές, χάπια. Το γνωρίζετε, παραδείγματος χάρη, ότι υπάρχει ο τίτλος ψυχοτραυματολόγος. Δηλαδή είσαι επιμελητής Α της ψυχιατρικής κλινικής ΤΑΔΕ, ψυχαναλυτής και ψυχοτραυματολόγος γράφει η κάρτα. Και όμως, γεμίσαμε λοιπόν ψυχοτραυματολόγους και από την άλλη μεριά που γεμίσαμε τόσους ψυχοτραυματολόγους, δουλειά πρέπει να έχουν και αυτοί οι άνθρωποι, γεμίσαμε και πάρα πολλούς τραυματιοφορείς σε ατομικό ή σε συλλογικό επίπεδο. Ουσιαστικά δηλαδή, όλα αυτά είναι εμπορεύματα. Αυτό πρέπει να το λάβουμε υπόψη μας. Είναι εμπορεύματα του τριτογενούς τομέα παροχής υπηρεσιών ψυχικής υγείας που προκαλούν τη θυματοποίηση. Διότι βεβαίως πολλοί άνθρωποι βιώνουν ή έχουν βιώσει φρικτές καταστάσεις ή δύσκολες καταστάσεις. Και μάλιστα πολλοί άνθρωποι εξαιτίας αυτών των καταστάσεων έχουν φτάσει σε συνθήκες συναισθηματικής ψυχολογικής απελπισίας. Αυτό από μόνο του όμως επιτρέπει τη διάγνωση της μετατραυματικής διαταραχής στρες ή επιτρέπει τόσο εύκολα να τους κολλήσουμε, ας το πούμε έτσι, τη ρετσινιά του τραύματος. Λοιπόν, γιατί με αυτή τη λογική κάθε τι που με αναστατώνει, είτε ως κοινωνία, είτε ως ομάδα, ως οικογένεια, είπατε προηγουμένως, είτε ως άτομο, ό,τι αναστατώνει τον ψυχισμό μου μπορεί να νοηματοδοτηθεί με την έννοια του τραύματος. Εκτός ότι χαϊδεύει τον αρκισισμό μου, εντάξει, εκεί αν χαϊδεύεις τον αρκισισμό μου, εκεί πάμε καλά. Εκεί δεν με τραυματίζεις. Ακριβώς λοιπόν για όλους τους προαναφερθέντες λόγους, αυτό που θέλω να πω είναι, και να το πω ίσως όσο πιο ξεκάθαρα γίνεται, ότι οι θεωρίες τραύματος στην καταχρηστική τους γενίκευση, ξαναλέω, και στη συλλήβδη εφαρμογή τους σε όλα τα ψυχικά, κοινωνικά και πολιτικά φαινόμενα, αποτελούν τμήμα της νεοταξιτικής, δεν αρέσει αυτή η φράση, να το πω πιο κομψά, της παγκοσμιοποιητικής κουλτούρας. Οι θεωρίες τραύματος, ναι, στην καταχρηστική τους γενίκευση, στη συλλήβδη εφαρμογή τους, αυτό ακριβώς αποτελούν. Λοιπόν, και τι κάνουν ακριβώς, όπως είπα προηγουμένως, εξυπηρετώντας και σε αγαστή συνεργασία με το μεθοδολογικό ατομισμό που είναι ο τρόπος που προσεγγίζονται οι κοινωνίες σήμερα, τι ακριβώς κάνει, μπολιάζει τις νοοτροπίες των ανθρώπων με τις αξίες του δικαιωματισμού. Είπα προηγουμένως, δεν έχω κι εγώ δικαίωμα. Γιατί μου κακοφέρθηκε εμένα η ζωή, η κοινωνία, εγώ δικαίωμα. Μπολιάζουν λοιπόν τους ανθρώπους με τις αξίες του δικαιωματισμού. Τους μπολιάζουν με τη θυματοποίηση, την εύκολη, γρήγορη θυματοποίηση. Το Καραϊσκάκης θα μπορούσε να θυματοποιηθεί, αυτός και να πέρασε ο άνθρωπος. Έχασε πατέρα και παππού σε ένα δευτερόλεπτο. Λοιπόν, και γεννήθηκε σε μια σπηλιά. Λοιπόν, και η μάνα του μόλις τον γέννησε πήγε στο μοναστήρι. Από πού να το πιάσει το τραύμα και πού να το τελειώσει.
1: Θα έχει πολλά μαμιίσιους ο Καραϊσκάκης.
0: Έτσι ακριβώς. Ακριβώς. Προωθούν και μπολιάζουν τις νοοτροπίες των ανθρώπων με τη μειονοτοποίηση, συνεπώς με την εξατομίκευση. Συνεπώς με τη διαίρεση της κοινωνίας στα εξών συνετέθη. Να θυμίσω ότι στην αρχή της συζήτησής μας είπα ότι η ψυχαναλυτική θέση περί τραύματος λέει το εξής, ότι η τραυματική συνθήκη διασπά και κατακαιρματίζει τον ψυχισμό. Το θυμάστε ίσως στην αρχή της κουβέντας ότι το ανέφερα. Στην ψυχοπολιτική λοιπόν και ιδεολογική αξιοποίηση των θεωριών του τραύματος συμβαίνει ακριβώς το ίδιο και για την κοινωνία. Δηλαδή, η καταχρηστική γενίκευση των θεωριών του τραύματος στην εκλαϊκευμένη εκδοχή της επιστήμης ψυχολογίας οδηγεί στο να κατακαιρματίζεται και η ίδια η κοινωνία και να διαλύεται στα εξών συνετέθη. Αυτό λοιπόν έχει πολύ μεγάλη, νομίζω, καταρχάς σημασία για να μπορέσουμε να μιλήσουμε για τα ιστορικά μας τραύματα ή για τα παροντικά μας τραύματα και στην ελληνική πραγματικότητα, όπως με ρωτήσατε προηγουμένως. Αλλά χωρίς αυτή την εισαγωγή, χωρίς αυτόν τον τρόπο σκέψης, χωρίς αυτό το background, δεν μπορούμε να καταλάβουμε για ποιο πράγμα μιλάμε. Οπότε όλα μπορούμε να τα αναγάγουμε σε τραύμα. Τα τέμπη ήταν τραύμα. Η μικρασιατική καταστροφή ήταν τραύμα. Και αν θέλετε να έρθω σε αυτό που με ρωτήσατε, για τα συλλογικά μας τραύματα λοιπόν. Μόνο όμως σε αυτό το πλαίσιο έχει νόημα να το συζητάμε. Έξω από αυτό το πλαίσιο, έξω από αυτό τον τρόπο σκέψης και την ιστορική αναδρομή και τον ορισμό της έννοιας του τραύματος, μπουρδολογούμε κατά σχέτος. Κάνουμε δηλαδή και εμείς το ίδιο πράγμα το οποίο ενδεχομένως καταγγέλουμε. Γενικεύουμε καταχρηστικά αυτές τις θεωρίες και τις χρησιμοποιούμε ιδεολογικοποιημένα. Δηλαδή, ό,τι χειρότερο μπορεί να συμβεί στην επιστήμη της ψυχολογίας και που συμβαίνει βέβαια στα τελευταία χρόνια συστηματικά, μετατρέπεται από επιστήμη σε ιδεολογία. Ετοιμούνται λοιπόν για τραύματα της ελληνικής πραγματικότητας, της πολιτικής ταυτότητας, της πολιτισμικής ταυτότητας.
1: Θα σας φέρω ένα άλλο παράδειγμα, όχι για τα τέμπη, διότι το έχουμε ξαναχρησιμοποιήσει πάρα πολλές φορές τα τέμπη, σαν συλλογικό τραύμα. Θα σας πω κάτι άλλο. Εγώ είμαι από την Ηλία, εντάξει. Και το 2007 έγιναν οι πυρκαγιές στην Ηλία. Αυτό, στην παιδική μου, ας πούμε, έτσι, ψυχή, αυτό χτίστηκε πάνω, ότι έγιναν οι πυρκαγιές, κάηκε το δάσος, σκοτωθήκαν άνθρωποι. Αυτό το κουβαλάω. Το θέμα είναι ότι όλοι από την περιοχή στην Ηλία και γενικά ο κόσμος στην Ελλάδα το σκέφτεται αυτό σαν ένα είδος ψυχολογικού βάρους ή σαν μια κακή ανάμνηση.
0: Πολύ, πολύ εύστοχο το ερώτημά σας. Και το ότι έχει συμβεί ένα τόσο τραγικό και δύσκολο γεγονός σε μια κοινωνία. Εσείς μου φέρατε ένα παράδειγμα, οι φωτιές στην Ηλία, είχαμε τη Μάνδρα με τις πλημμύρες, είχαμε το Μάτι και που και πάρα πολλά άλλα. Μπορούμε τόσο εύκολα, όχι απλώς να μιλήσουμε για κάτι το οποίο στιγμάτισε ένα άτομο που το έζησε, αλλά μπορούμε να μιλήσουμε τόσο εύκολα τον Κανέλο Πάτσιο στην προκειμένη περίπτωση, μπορούμε όμως να μιλήσουμε τόσο εύκολα με όρους τραύματος και να πούμε ότι οι σημερινοί Έλληνες είναι τραυματισμένοι, έχουν συλλογικό τραύμα τις πυρκαγιές στην Ηλία και ότι αυτό εξηγεί το γεγονός ότι αντιδρούν, δεν αντιδρούν, ότι ψηφίζουν το Χ, το Ψ ή ότι δεν ψηφίζουν. Να έρθω και σε άλλα γεγονότα, γιατί ιστορικά τραύματα, σε εισαγωγικά η λέξη τραύματα, υπάρχουν πάρα πολλά. Από πού να το πιάσουμε και πού να τα αφήσουμε. Τι σημαίνει αυτό? Από τη ρωμαϊκή εποχή, η ελληνική ιστορία, αν έχει τραύματα. Να τα επεκτείνουμε ως τη βυζαντινή περίοδο. Να φτάσουμε στο 1204, στη Φραγκοκρατία. Στα 400 χρόνια τουρκοκρατίας και τις πολυάριθμες εξεγέρσεις, οι οποίες σχεδόν 400 ήταν νομίζω. Οι οποίες καταπνίγονταν στο αίμα και γινόντουσαν κι άλλες. Ξεκινήσουν από τον Διονύσιο τον Σκυλόσοφο και να φτάσουμε στο 1821. Να μιλήσουν για τον ελληνικό εμφύλιο της Επανάστασης του 1821. Λοιπόν, να μιλήσουμε με όρους ιστορικού τραύματος για το νεοελληνικό προτεκτοράτο, στο οποίο κατέληξε η ελληνική επανάσταση, γι' αυτό οι άνθρωποι χύσανε το αίμα τους. Να μιλήσουμε για τη δολοφονία του Καποδίστρια, μάλιστα και λόγω της ταινίας τώρα, και αυτή η συζήτηση έχει ανακοινηθεί πάρα πολύ. Να μιλήσουμε για το ρόλο των αγγλικών και γαλλικών πολιτικών και πώς αυτές διαμόρφωσαν την πολιτική πραγματικότητα. Άρα ότι ήμασταν και επί της ουσίας προτεκτοράτο. Να μιλήσουμε για άλλες περιπέτειες της χώρας, να μιλήσουμε για το 1922. Μιλάμε για σοβαρά ιστορικά γεγονότα. Λοιπόν, για τη μικρασιατική καταστροφή. Να τα βάλουμε όλα στη θεωρία του τραύματος. Για την κατοχή, για το δεύτερο παγκόσμιο πόλεμο, για την αντίσταση, για τον εμφύλιο, για τους δοσύλλογους και τους μαυραγωρίτες οι οποίοι γίνανε κυβέρνηση αργότερα. Λοιπόν, και σε αυτούς στηριζόμαστε, αυτούς ψηφίζουμε πάνω κάτω και αυτοί καθόρισαν τη μοίρα της πατρίδας μας. Λοιπόν, όλα αυτά θα μπορούσαν να θεωρηθούν όντως τραύματα τα οποία εξηγούν τις συνέχειες ή τις ασυνέχειες του ελληνισμού.
1: Ναι.
0: Αν τη χρησιμοποιήσουμε θα πρέπει να τη βάλουμε τόσο πολλών, πολλών εισαγωγικών. Γιατί τότε όλα τα ιστορικά γεγονότα μπορούν να εξηγηθούν μέσα από τις ψυχολογικές θεωρίες περί τραύματος.
1: Αν θέλετε να κρατήσουμε τέτοιο περιεχόμενο ανεξάρτητο, η στήριξή σας κάνει τη διαφορά. Επειδή είπατε ότι αυτό το πλαίσιο τελικά είναι σαν να δίνεις ντεπών σε έναν άνθρωπο που έχει πάει στο χέρι του, δηλαδή είναι ανοφελές, δεν πάει πουθενά. Και επειδή το θέμα του σημερινού podcast είναι γιατί δεν αντιδράει η κοινωνία, και νόμιζα ότι θα το λύσουμε με το συλλογικό τραύμα, αλλά είδα ότι πάει κάπου αλλού το θέμα. Και δεν μπορούμε να μιλάμε σε τέτοιο πλαίσιο, διότι είναι μια αδιέξοδος. Τι νομίζετε ότι φταίει ώστε οι Έλληνες να μην αντιδρούν και να είναι απαθείς γενικά, άμα δεν φταίει το συλλογικό τραύμα?
0: Καταρχάς, να δικάσουμε τις επιστημονικές και τις ψυχολογικές έννοιες, έτσι κι αλλιώς δεν ήταν αστείο και δεν θα είχε κανένα μα κανένα νόημα. Δηλαδή, φταίει το συλλογικό τραύμα, δεν φταίει το συλλογικό τραύμα, φταίει η επιστήμη της ψυχολογίας, η οποία καταχρηστικώς γενικεύεται και χρησιμοποιείται παντού. Δεν φταίει, φταίει κάτι άλλο, φταίμε και εμείς, φταίτε και εσείς, φταίνε και άλλοι, φταίει και ο Χατζηπετρής κλπ. Λοιπόν, δεν έχει κανένα νόημα να μπούμε σε μια τέτοια διαδικασία και είναι και έτσι κι αλλιώς πολύ σύνθετο. το ερώτημά σας. Αν θα μπορούσε όμως με κάποιον τρόπο να μπει στη συζήτησή μας τα ιστορικά σε εισαγωγικά τραύματα απαντώντας στο ερώτημά σας, αν θα είχε κάποιο νόημα, λοιπόν, να χρησιμοποιηθεί δηλαδή αυτή η έννοια για να εξηγήσει εν μέρη αυτό που με ρωτάτε, εν μέρη ξαναλέω, θα μπορούσε να γίνει ίσως με τους εξής όρους, ότι αυτά τα ιστορικά τραύματα, εισαγωγικά, αφού τα λέμε έτσι, η χάρη της συζήτησης, εννοείται, το ξαναλέω, αν συνέβη κάτι και φτάσαμε σήμερα σε αυτή την αδράνεια, σε αυτή την παθητικότητα, είναι ότι συγκαλύφθηκαν, ότι ψιλοεπουλώθηκαν, ότι στην πραγματικότητα κακοφόρμησαν και απέκτησαν πίον. Δηλαδή ότι σε μεγάλο βαθμό κακήν κακώς έκλεισαν. Ακριβώς επειδή ο τραυματισμός δεν ήταν ανεκτός, ας το πούμε έτσι, και δεν μπορούσε να το σηκώσει η κοινωνία, μπήκαν σε μια διαδικασία κακήν κακώς να κλείσουν. Και πότε κλείνουν, δηλαδή τώρα που μιλάμε για τραύμα, να το πω σχηματικά, στη δική μας περίοδο που φτάσαμε να είναι τόσο πολύ της μόδας το τραύμα, είναι ακριβώς η περίοδος που όλα τα τραύματα φαίνεται να έχουν κλείσει. Και όταν μιλάμε για αυτά από δεύτερο ή τρίτο χέρι, μπαίνουμε σε μια άλλη διαδικασία, των τραυμάτων μαϊμού, το οποίο επίσης εξηγεί και εν μέρει απαντά το ερώτημα που μου κάνατε. Δηλαδή, αν πρέπει να ψάξουμε κάπου τις αιτίες, θα πρέπει να δούμε τι άλλαξε. Και όχι να δικαιολογούμε μέσω των τραυματιοφορέων πολιτών και των τραυματισμών τους το γεγονός ότι είναι παθητικοποιημένοι και δεν αντιδρούν. Θα πρέπει να δούμε δηλαδή τι συνέβη με την πενταπολίτευση. Θα πρέπει να δούμε την 20ετή διακυβέρνηση Πασόκ και πώς μέσα από το «Η Ελλάδα στους Έλληνες», που ήταν ωραίο σύνθημα, κατέληξε να φτάσει, να φτιάξει με συγχωρείτε τα νέα τζάκια. Θα πρέπει δηλαδή να δούμε αυτός ο καημός της Ρωμιοσύνης, που λέει ο ποιητής, αλλά και το γνωστό τραγούδι, ο οποίος ναι είναι μεγάλος και απαρηγόρητος, και έφτασε στο σημείο, όπως είπα, κακήν κακώς να πάει να μαζευτεί και με αυτούς τους όρους να δημιουργήσει τις νοοτροπίες, τις παθητικοποίησεις και τις αδρανοποίησεις. Δηλαδή, πώς φτάσαμε από όλα αυτά τα τραύματα τα οποία μας κρατούσαν ζωντανούς και μας έφτασαν σε μια διαδικασία στο πλαίσιο μιας συνέχειας, μιας πολιτισμικής συνέχειας, να κρατάμε υψηλό το φρόνημα της ελευθερίας, της δημοκρατίας, καλώς ή κακώς με τα πάνω και τα κάτω μας. Τέλειες κοινωνίες δεν υπάρχουν. Φτάσαμε σήμερα να μιλάμε γιατί για μια κοινωνία η οποία έχει εθιστεί στην ανάδειξη των νέων τζακιών, στις επιδοτήσεις, στη μαφιοποίηση, στις αρπαχτές, στα σκάνδαλα, στη συμμοριοποίηση των σχέσεων, είχαμε πει και σε μια προηγούμενη εκπομπή σε σχέση με αυτό, στις διαπροσωπικές σχέσεις των ανθρώπων. Λοιπόν, φτάσαμε στα μνημόνια και στον... όσο αντιδράσαμε, αντιδράσαμε, αλλά στην πραγματικότητα εξουσιοδοτήσαμε κάποιον άλλο να βγάλει το φίδι από την τρύπα. Αντί για εμάς. Φτάσαμε στο να γίνει το όχι ναι, χωρίς επί της ουσίας να ανοίξει μύτη. Γιατί καλά χορεύαμε όταν χορεύαμε. Στο Σύνταγμα, αν το θυμάστε. Αφού τα πράγματα δεν πήγανε καλά και οι χωρίς σταμάτησαν, τι ακριβώς έγινε? Στο να έχει υποθηκευθεί όλος ο πλούτος, ο δημόσιος πλούτος. Και ο ιδιωτικός πλέον. Και πάλι σε αυτό που λέτε, να μην ανοίγει μύτη. Φτάσαμε στις κοινικές νοοτροπίες του νεοέλληνα, ο οποίος ως ιδιώτης καταναλωτής εξευρωπαϊστήκε, ξεβλάχεψε, διάβαζε πολύ Μήτρο και αυτός και ξεβλάχεψε, να το πω χαριτολογώντας. Άρα, σε μία αλλαγή επί της ουσίας των νοοτροπιών, εκεί περισσότερο θα πρέπει να αναζητηθούν οι αιτίες. Σε αυτή την αλλαγή των νοοτροπιών θα πρέπει να αναζητηθούν οι αιτίες του γεγονότος ότι δεν αντιδρούν με τους ίδιους όρους σημερινοί άνθρωποι, τουλάχιστον δεν αντιδρούν μαζικά και έντονα. Γιατί εντάξει, προφανώς κάποιες αντιδράσεις υπάρχουν πριν από κάποιους μήνες, 28 Φεβρουαρίου του 2025, 1,5 εκατομμύριο κατέβηκε στους δρόμους με αφορμή τα Τέμπη και όχι μόνο, και η Ομογένεια και σε όλο τον κόσμο που υπήρχαν Έλληνες. Σήμερα έχουμε ένα ενεργό κίνημα των αγροτών. Όμως θα γενικευτεί, θα γίνει κάτι παραπάνω, ή και αυτό θα πάρει συνδικαλιστική λογική και μόλις ψιλοικανοποιηθούν κάποια αιτήματα θα μπει και αυτό στη διαδικασία της ανάμνησης, όπως είπατε προηγουμένως. Όπως ήταν με τις φωτιές στην Ηλία, όπως ήταν με τις πλημμύρες στη Μάνδρα, όπως ήταν με το Μάτι κλπ. Αλλά θα μείνει μια κακή ανάμνηση. Εκεί λοιπόν θα πρέπει να αναζητηθούν οι αιτίες του γεγονότος ότι δεν αντιδράει. Θα πρέπει να αναζητηθούν στο δίθεν εξυγχρονισμό μας. Θα πρέπει να αναζητηθούν στο δίθεν εξευρωπαϊσμό μας. Θα πρέπει να αναζητηθούν στην καλλιέργεια του καταναλωτισμού ως κουλτούρα κυρίαρχη της εποχής. Θα πρέπει να αναζητηθούν στην επιδειξιομανία του νεόπλουτου. Θα πρέπει να αναζητηθούν στον κινησμό των εκάστοτε κυβερνήσεων, όπου κάθε φορά διορίζει, χρηματοδοτεί, ενισχύει τους δικούς της ημέτερους. Θα πρέπει να αναζητηθεί στην κουλτούρα της ιδιώτευσης και στην οτροπία του οχαδερφισμού. Κοίτα τη δουλειά σου, εσύ κάνε τη δουλειά σου Κοίτα εσύ να επιβιώνεις ως άτομο και όλα καλά. Δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα. Εκεί λοιπόν θα πρέπει να αναζητηθούν οι αιτίες. Γιατί αυτό που στην πραγματικότητα συμβαίνει είναι ότι εδώ και 10 χρόνια τουλάχιστον πηγαίνουμε από το κακό της ιδιώτευσης στο χειρότερο του κινησμού και της μαφιοποίησης. Και σε αυτά τα 10 χρόνια είναι που διατυπώνονται για τα ελληνικά τουλάχιστον δεδομένα τόσο μαζικά και με τόσο ενδιαφέρον οι θεωρίες του τραύματος, οι οποίοι όπως είπα και προηγουμένως έρχονται στην πραγματικότητα να δικαιολογήσουν τα αδικαιολόγητα και να καλύψουν τις πραγματικές και βαθύτερες αιτίες. Και να εξηγήσουν, υποτίθεται, γιατί οι άνθρωποι έχουν εγκαταλείψει όλους τους συλλογικούς αγώνες. Έχουν εγκαταλείψει τους αγώνες για τη δημοκρατία και την ελευθερία. Γιατί είναι τραυματισμένοι. Τόσο απλά να τους περάσουμε από συλλογική ψυχοθεραπεία, να τους αγαπήσουμε, να αγκαλιαστούμε όλοι μαζί στις πλατείες για να νιώσουμε ζεστασιά και αγάπη, ώστε να επουλωθεί το συλλογικό μας τραύμα και να πάμε παρακάτω και να επαναστατήσουμε. Είναι τόσο απλό. Δεν πρέπει να δούμε λοιπόν πώς αυτές οι θεωρίες περί τραύματος παίζουν στο ακριβώς ανάποδο. Και μέσα σε αυτό να πω, τώρα που είπα για τις αγκαλιές και την αγάπη, λοιπόν, να πω ότι κομμάτι όλης αυτής της περί τραύματος φιλολογίας και συζήτησης κουμπώνει έντονα και με έναν έτσι διάχυτο φιλιρινισμό. Δηλαδή, ότι ακριβώς για να μην δημιουργήσουμε περισσότερα τραύματα, γιατί κάθε σύγκρουση θέλετε να είναι εθνική σύγκρουση, θέλετε να είναι πάλι των τάξεων και διαταξικές συγκρούσεις, θέλετε να είναι πάλι κατά του αντιεμπειραλισμού, ανάλογα όπου πιστεύει ο καθένας και όποια είναι η ιδεολογική του τοποθέτηση, ας το βάλει με τους δικούς του όρους. Εγώ να πω λοιπόν ότι ακριβώς για να μην δημιουργήσουμε επιπλέον τραύματα, θα πρέπει να αποφεύγουμε συστηματικά οτιδήποτε μπορεί να σπρώξει προς τον τραυματισμό είτε του συλλογικού είτε του ατομικού εαυτού μας. Άρα θα πρέπει να αγκαλιάσουμε τον φιλιρινισμό, έναν ψεύτο φιλιρινισμό, άρα να αποφεύγουμε τις συγκρούσεις συστηματικά. Άρα να ακυρώσουμε, βάζω το ερώτημα, όλη την ιστορία μας και όλο το παρελθόν μας ως εδώ φτάσαμε δια των συγκρούσεων. Δηλαδή δια των τραυματισμών μας, να το πω έτσι.
1: Άρα υπάρχουν και καλά τραύματα.
0: Χωρίς συγκρούσεις δεν μπορεί να προχωρήσει η κοινωνία. Είτε μας αρέσει, είτε δεν μας αρέσει. Αν θέλω να αποφύγω τη σύγκρουση, άρα αν θέλω να αποφύγω τον τραυματισμό μου, αλλά όλα θέλω να τα ρίσω, να τα λύσω, συγγνώμη, φιλιρινικά, ψευτοφιλιρινικά, θα είμαι μονίμως ενδοτικός. Και ξέρουμε πολύ καλά ότι ο ενδοτισμός πηγαίνει μαζί με τον εθνομηδενισμό. Ο οποίος εθνομηδενισμός πηγαίνει μαζί με την αποδόμηση της ιστορίας. Λοιπόν, και αυτό το βλέπουμε συστηματικά, γιατί με ρωτήσατε γιατί δεν αντιδράει η κοινωνία. Λοιπόν, το βλέπουμε συστηματικά με την καλλιέργεια ακριβώς αυτών των οτροπιών. Κομμάτι των οποίων, είπαμε, είναι και ο φιλιρινισμός. Το οποίο ισχύει όχι μόνο στους έτσι μεταμοντέρνους πολίτες, οι οποίοι κάτι διάβασαν, κάπου διάβασαν, διάφορες θεωρίες τέτοιου τύπου, τις οποίες συχνά τις εισάγουν από τη Δύση και από την Αμερική, γιατί από εκεί τις φέραμε με αυτούς τους όρους θεωρίες του τραύματος. Λοιπόν, το βλέπουμε να καλλιεργείται σε όλα τα επίπεδα. Παραδείγματος χάρη, όταν έγιναν τα συλλαλητήρια για το όνομα της Μακεδονίας. Και βεβαίως πάρα πολλοί άνθρωποι αντέδρασαν σε αυτό, αλλά υπήρχε, γράψει και ένα άρθρο τότε, υπήρχε έτσι ένας ψήφυρος συζήτησης. Ναι, θα αντιδράσουμε, ναι, θα δείξουμε τη δυσαρέσκειά μας, αλλά για ένα όνομα, για ένα όνομα, να μπούμε σε πόλεμο για ένα όνομα. Ο πόλεμος, τι είπαμε προηγουμένως, πρώτος, δεύτερος, τι είπαν οι βετεράνοι. Βλέπετε πως θέλει προσοχή η καταχρηστική γενίκευση. Ο πόλεμος δημιουργεί διαταραχή μετατραυματικού στρες. Είναι βασική συνέπεια του πολέμου σε όλους όσους έχουν βιώματα πολέμου. Άρα πρέπει να αποφεύγεται συστηματικά. Βλέπετε λοιπόν πως την ιδεολογική καταχρηστική γενίκευση τέτοιων θεωριών πολύ εύκολα διολυσθένω προς τον ενδοτισμό και μπαίνω στη διαδικασία να πω «Μα για ένα όνομα». Λοιπόν, βλέπουμε άρα ότι η αλλαγή των οτροπιών που έγινε τα τελευταία 30-40 χρόνια, αλλά τα τελευταία 10-15 το βλέπουμε ακόμα πιο συστηματικά, οδηγεί και σε κάτι άλλο. Οδηγεί στην αλλαγή των οτροπιών και συγχρόνως σε μία, έτσι θα σας έλεγα, ταυτότητα, η οποία είναι λίγο ή πολύ, ας την πω σε εισαγωγικά, μαϊμού, και θα εξηγήσω στη συνέχεια τι εννοώ. Δηλαδή, είτε αισθάνεσαι πριν και πάνω απ' όλα Έλληνας και μετά πολίτης του κόσμου. Είτε αντίθετα νιώθεις πριν και πάνω απ' όλα πολίτης του κόσμου και μετά Έλληνας. Αυτό το οποίο συμβαίνει και η επιστήμη της ψυχολογίας παίζει συστηματικά με αυτό το ξαναλέω μέσο μεθοδολογικού ατομισμού και εξατομίκευσης. Και οι θεωρίες περί τραύματος που είναι κομμάτι τους παίζει επίσης συστηματικά στην καλλιέργεια αυτών των οτροπιών. Ο σημερινός άνθρωπος

0: Ναι, όντως.
1: πολλούς οδούς. Άρα καταλαβαίνω ότι βρισκόμαστε στο κέντρο του λαβυρίνθου και ήρθε η ώρα να αντιμετωπίσουμε τον Μινόταυρο. Τι εννοώ με αυτό? Θα προσπαθήσω με λίγο δυσκολία να τα βάλουμε όλα σε μια σειρά, έτσι ώστε να βγάλουμε όχι ένα αποτέλεσμα, μια αίσθηση αποτελέσματος. Είπατε κάτι πολύ σημαντικό και θα αρχίσω από αυτό και μετά θα πούμε στο άλλο. Είπατε κάτι σημαντικό διότι υπάρχουν κάποιοι οι οποίοι σε αυτή την κρίση που περνάει η Ελλάδα, θα μιλήσουμε για Ελλάδα, θα μιλήσουμε για τον κόσμο, βλέπουν την ευκαιρία, διότι κάθε καταστροφή, κάθε κρίση είναι μια ευκαιρία για επιχείρηση. Και επειδή δεν μπορεί να λυθεί η καταστροφή, δεν θέλουν οι κάποιοι να τη λύσουν, εντάξει, για οποιουσδήποτε λόγους, διότι μπορεί να βγάζουν και κάποιο, να έχουν ωφέλη, να πω την αλήθεια, χρησιμοποιούν την έννοια του τραύματος σαν ένα αντίδωρο. Διότι δεν μπορούν να κάνουν κάτι και επωφελούνται και από αυτό. Επίσης, υπάρχει και το άλλο πράγμα, ότι ενώ υπάρχει η αντίδραση, είναι μια ψεύτικη αντίδραση. Δηλαδή δεν γιατρεύεται αν και είναι τραύμα ή δεν πάμε σε ένα, δηλαδή δράση-αντίδραση, δηλαδή κρίση, επίλυση της κρίσης, πάμε στο άλλο επίπεδο. Δεν υπάρχει κάτι τέτοιο και έχουμε φτάσει σε ένα λίμπο σαν κοινωνία. Εντάξει, μετά υπάρχει ο κοινωνικός αυτοματισμός, μετά υπάρχει το social engineering, μετά υπάρχει η πολιτική που θέλει, ας πούμε, τους ανθρώπους έτσι, διότι έτσι τους συμφέρει. Μετά υπάρχουν οι άνθρωποι οι οποίοι βλέπουν ότι δεν γίνεται τίποτα. Έβαλα πολλά πράγματα στο τραπέζι. Αλλά θα πω κάτι το σημαντικό. Από όλα αυτά τα οποία, πώς βλέπετε να πάμε μπροστά? Πώς βλέπετε δηλαδή και να κάνουμε πίσω αυτούς που δήθεν νοιάζονται, αλλά για την ακρίβεια είναι πυροσβέστες, και να αντιληφθούμε ότι βρισκόμαστε σε αυτή την κατάσταση. Διότι θεωρώ ότι ο ελληνικός λαός δεν έχει καταλάβει ακριβώς ποιος είναι αυτό που λέμε ο εχθρός του λαού. Ποιος είναι ο πραγματικός εχθρός του λαού?
0: Όντως βάλετε πάρα πολλά θέματα για 17.000 συζητήσεις. Λοιπόν, να πω καταρχάς ότι για να μπορέσουμε να αντιμετωπίσουμε αυτή την κατάσταση, πρέπει να μην επιτρέπουμε στους εαυτούς μας να εκτρέπονται από το δρόμο της αντιμετώπισής της. Και γι' αυτό τέτοιου είδους συζητήσεις έχουν σημασία, γιατί ακριβώς σε αυτό αποσκοπούν. Δηλαδή, να μην χάνουμε, ας το πούμε έτσι, το δρόμο μας. Και με όλα αυτά, με όλες αυτές τις διάφορες θεωρίες, τις διάφορες ερμηνείες, τις διάφορες εξηγήσεις, δικαιολογήσεις των αδικαιολόγητων, στην πραγματικότητα χάνουμε το δρόμο μας. Και οδηγούμαστε και σε αυτό που πολύ σωστά είπατε, σε προσχηματικές αντιδράσεις, σε ισχνές αντιδράσεις, σε χαλαρές αντιδράσεις. Και ίσως θα είχε νόημα να το συνδέσω αυτό με τις ταυτότητες μαϊμού που τραυματίζονται, με ένα παράδειγμα, αν μας μείνει χρόνος μετά. Λοιπόν, να πω ότι για να μπορέσουμε, λοιπόν, συνεχίζοντας, να αντιμετωπίσουμε όλη αυτή την κατάσταση και να ενεργοποιηθούμε πραγματικά, θα πρέπει να σκεφτούμε σοβαρά πού οφείλονται τα τεράστια προβλήματα που έχει η ελληνική κοινωνία. Τα τεράστια προβλήματα που έχει η ελληνική κοινωνία και στην κοινωνική της πραγματικότητα και στην πολιτική της πραγματικότητα και στην οικονομική της πραγματικότητα και πού οφείλεται η υποδούλωση και η απικιοποίησή της. Και όχι να επιχειρούμε ακριβώς αυτή την υποδούλωση, την απικιοποίηση, να την δικαιολογήσουμε με τις διάφορες θεωρίες περί τραύματος, γιατί αυτό αποτελεί ένα είδος συγκάλυψης. Και αυτό είναι, είτε κάποιοι το κάνουν, είτε κάποιος το κάνει συνειδητά, είτε κάποιος το κάνει ασυνείδητα, είτε κάποιος το κάνει γιατί του κάτσε καλά αυτό το πασπαρτού κλειδί, του ανοίγει όλες τις πόρτες και θέλει ο άνθρωπος να μπει μέσα, να δει τι συμβαίνει. Οπότε το κάνει και καλοπροαίρετα. Δεν έχω λόγο να το αρνηθώ αυτό. Πάντως σίγουρα, στο διατάφτα, οδηγεί στο να συγκαλύπτονται οι πραγματικές αιτίες, η αναγνώριση των οποίων θα μας βοηθήσει να βγούμε από αυτό το αδιέξοδο. Και ταυτόχρονα είναι και ένδειξη της ιδεολογικής απικιοποίησης της σκέψης μας. Και όταν η σκέψη μου είναι ιδεολογικά απικιοποιημένη, γιατί υιοθετεί άκρητα και γενικεύει καταχρηστικά οτιδήποτε made in USA εισάγεται ως κακέκτυπο ετεροχρονισμένα στην ελληνική πραγματικότητα, τότε και να θέλω να ενεργοποιήσω τη σκέψη μου και να καταλάβω τι συμβαίνει γύρω μου και να αντιδράσω, δεν μπορώ. Άρα έχει μεγάλη σημασία να μην γίνεται συγκάλυψη με ιδεολογικά προσχήματα και ψυχολογισμούς της πραγματικής πολιτικής και πολιτισμικής μας εξαθλίωσης. Να μην γίνεται συγκάλυψη της πολιτικής και πολιτισμικής μας παρακμής. Γιατί ακριβώς αυτή η συγκάλυψη παίζει πολύ βασικό ρόλο στο γιατί δεν αντιδράει η κοινωνία και είναι παθητικοποιημένη. Διότι, να το πω αλλιώς, το τραύμα, όσο πιο κωδικοποιημένα μπορώ, και ελπίζω με όσα είπαμε προηγουμένως να μην είναι παρεξηγήσιμο να το καταλάβουν,

0: ώστε να μας ακούσουν. Το τραύμα της σύγχρονης ελληνικής κοινωνίας, κύριε Πάτσιο, είναι στην πραγματικότητα η απουσία πραγματικού τραύματος. Και οι μόνοι τραυματισμοί είναι εκείνοι οι μαϊμού τραυματισμοί, αυτοί που είπατε προηγουμένως, κάπου το αναφέρατε κι εσείς. Δηλαδή, οι μαϊμού τραυματισμοί είναι οι τραυματισμοί του ναρκισισμού του κάθε ατόμου, να το πω έτσι. Λοιπόν, όταν λέω οι τραυματισμοί του κάθε ατόμου, δεν εννοώ ότι δεν υπάρχουν, ότι το άτομο μπορεί να μην τους βιώνει τραυματικά έντονα ή άσχημα, αλλά από εκεί και ύστερα η συστηματική ψυχολογιοποίηση και επίκληση του τραύματος πραγματικού, φανταστικού, αληθινού ή μαϊμού, οδηγεί πού? Σε ένα κοσκίνισμα των αιτίων της παθητικοποίησης της κοινωνίας. Ξέρουμε πολύ καλά, ο τύπος δεν θέλει να ζυμώσει, 10 μέρες κοσκινίζει. Όλη αυτή λοιπόν η φιλολογία προς τα εκεί κινείται. Προς το να κοσκινήσουμε, γιατί το τραύμα, έτσι όπως γίνεται σήμερα και με αυτή την καταχρηστική του γενίκευση, το λέω συνέχεια, για να είναι ξεκάθαρο, είναι το καλύτερο άλοθη της σύγχρονης δουλικής συνείδησης. Όχι μόνο δεν την ενεργοποιεί, όχι μόνο δεν την αφυπνίζει, αλλά είναι και το καλύτερο άλοθη. Παίζει λοιπόν στην καλλιέργεια αυτής της παθητικοποίησης και της αδράνειας. Παίζει στην καλλιέργεια της δημιουργίας της συνείδησης του σύγχρονου δούλου, το είπα στην αρχή. Παίζει στην καλλιέργεια αυτών των νοοτροπιών, οι οποίες νοοτροπίες θέλουν να μετατρέψουν τις κοινωνίες και τους λαούς σε δούλους, ώστε να μην έχουν κανένα πεδίο αντίδρασης, κανένα όραμα διεκδίκησης, να μην ονειρεύονται καμία συλλογική δημοκρατία, να μην θέλουν να θεσμοθετηθούν σε δήμο, όπως θα έλεγε ο Κοντογιώργης, να μην θέλουν τίποτα, να θέλουν να ζουν καλά μέρα με τη μέρα, να την περνάνε ωραία και να μην τους ενοχλεί κανείς και να μην τους τραυματίζει τίποτα. Είτε λοιπόν το συνειδητοποιούν είτε όχι, παίζουν σε αυτή τη λογική. Αλλά για να γίνει αυτό, συγχρόνως, τα τελευταία χρόνια έχει καλλιεργηθεί η λογική των ταυτοτήτων μαϊμού. Το αναφέρω πολύ έτσι, μέσα στη συζήτηση. Είναι ένα πολύ μεγάλο θέμα αυτό από μόνο του. Ίσως μόνο με ένα παράδειγμα θα μπορούσα να το εξηγήσω. Που και αυτό όμως παίζει πολύ μεγάλο ρόλο και έχει πολύ μεγάλη σημασία. Διότι όταν δίνομαι, ας το πούμε έτσι, με ταυτότητες μαϊμού και οι τραυματισμοί μου είναι επί των μαϊμού ταυτοτήτων, η βαθύτερη ουσία μου δεν την ακουμπάει κάτι. Και μάλιστα, όταν μου λένε, το χρησιμοποιώ καμιά φορά και στην κλινική πράξη. Γιατί το χρησιμοποιώ στην κλινική πράξη? Γιατί πολλές φορές οι άνθρωποι φτάνουν στα γραφεία των ψυχολόγων, οι σύγχρονοι, που είναι πολύ εύκολο να φτάσει στα γραφεία ενός ψυχολόγου και που μπορεί να είναι και μόδα να πας στο γραφείο ενός ψυχολόγου. Και γενικώς όλοι οι άνθρωποι καλό είναι να έχουν επισκεφθεί έναν ψυχολόγο, ότι και αν δεν έχεις κάποιο λόγο να πας, πρέπει να εφεύρεις ένα. Άρα πολλές φορές και τα συμπτώματα που φέρνουν είναι έτσι λίγο θεατρικά κατασκευασμένα και δεν ανταποκρίνονται στη βαθύτερη ουσία τους, αλλά ανταποκρίνονται σε ταυτότητες μαϊμού. Και γι' αυτό έχουν και ανάλογο ξύλινο λόγο. Δηλαδή, αν τους πεις τι έχεις και τι σε έφερε εδώ, το έχουν διαβάσει από την τεχνητή νοημοσύνη. Όλα τα συμπτώματα τα παριθμούν έτσι όπως πρέπει, για να είναι τυποποιημένα ο εαυτός τους σε κάποια συγκεκριμένη διαταραχή, έτσι να υπάγεται και να νοσεί. Παίρνω λοιπόν συνήθως στις συνεδρίες το εξής παράδειγμα, το οποίο μάλιστα παράδειγμα μου το είχε πει ένας ναυτικός. Για συνταξιοδοτημένος και πολύ μεγάλη ηλικία. Λοιπόν, και αφορά ένα καράβι της γραμμής του Κυκλάδα. Δεν θα πω το όνομα του καραβιού, δεν έχει σημασία, δεν ξέρω κι αν είναι ακόμα στην κυκλοφορία, οπότε δεν θα πω το όνομά του. Λοιπόν, το συγκεκριμένο καράβι που έκανε λοιπόν τη γραμμή των Κυκλάδων είχε έναν καπετάνιο, ο οποίος για κάποιους λόγους, υγείας δικής του και της γυναίκας του, αναγκάστηκε ευθυνιδίως να εγκαταλείψει τη θέση του. Λοιπόν, και έπρεπε να αναλάβει το καράβι ένας άλλος καπετάνιος. Αναλαμβάνει λοιπόν το καράβι ένας άλλος καπετάνιος, νέος μάλιστα, έτσι πολλά υποσχόμενος, πολύ καλός, πολύ σίγουρος για τον εαυτό του, καινούριος παρόλα αυτά. Λοιπόν, και μόλις αναλαμβάνει το πλοίο της γραμμής των Κυκλάδων, διαπιστώνει ότι το πιδάλιο ήταν χαλασμένο, όπως το είπε ο τιμονιέρης. Δεν έστριβε ούτε αριστερά ούτε δεξιά. Και όλες οι μανούβρες που έπρεπε να γίνουν στα διάφορα νησιά, θα έπρεπε να γίνουν με τις μηχανές. Σας λέω πολλά χρόνια πίσω, πολλά από τα νησιά αυτά δεν είχαν τα σημερινά λιμάνια. Σε κάποιο λοιπόν νησί των Κυκλάδων, όπως μου έλεγε ο ναυτικός, σημαίνει το εξής. Μάλιστα, είναι ένα λιμάνι το οποίο, όπως λέγανε οι ναυτικοί παραδοσιακά, βγάζει φίδια. Δεν θα πω σε ποιο νησί. Σκίζει λοιπόν ο καπετάνιος, μην μπορώντας με τις μηχανές να το κουμαντάρει, δεν το ήξερε κιόλας καλά, μόλις το είχε αναλάβει. Μην μπορώντας λοιπόν να το κουμαντάρει, σκίζει από κάτω το πλοίο, τα ύφαλα, σε κάποιο βράχο. Έντρομος ο καπετάνιος. Με τον τιμονιέρη σε συνεργασία γινόταν όλο αυτό. Ο οποίος τιμονιέρης ήξερε πολύ καλά το καράβι, και ήταν και φίλος με τον καπετάνιο, ο οποίος αναγκάστηκε για λόγους υγείας να αποχωρήσει. Μόλις λοιπόν συμβαίνει αυτό και σχίζει τα ύφαλα, λέει: δεν γίνεται, πρέπει να αποβιβάσουμε όλους τους επιβάτες, γρήγορα και να επικοινωνήσουμε με τον πλειοκτήτη, να τον ενημερώσουμε να αποσυρθεί το πλοίο για να πάει για επισκευή. Ήρεμος ο τιμονιέρης. Κουλ, που λέμε οι σύγχρονοι. Λέω, μην ανησυχείς, καπετάνιο. Δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα. Μην ανησυχώ, κύριε Νίκο. Είναι δυνατόν να μην ανησυχώ? Σκίσαμε τα ύφαλα. Έχουμε πρόβλημα. Μην ανησυχείς, του λέει. Η μαϊμού σκίστη. Όπου σκίστηκε, να σκέφτεστε τραύμα. Μην ανησυχείς, καπετάνιο. Η μαϊμού σκίστηκε. Τι εννοεί, Κυρνίκο, λέει ο καπετάνιο στην τιμονιέρη. Η μαϊμού σκίστηκε. Η μαϊμού σκίστηκε, σου λέω. Το καράβι αυτό ήταν καίκι. Δεν ήταν πλοίο τη γραμμή. Και του φορέσαμε από πάνω ένα πλαστικό μέρο για να μπορεί να πιάσει τα μέτρα ώστε να γίνει πλοίο τη γραμμή. Αλλά στην πραγματικότητα αυτό που σκίστηκε είναι το πλαστικό μέρο. Το εσωτερικό, πραγματικό, πυρηνικό, δομικό μέρο του πλοίου δεν έχει πάθει τίποτα. Η μαϊμού σκίστηκε λοιπόν. Άρα μην ανησυχείς. Το σκαρί είναι μια χαρά. Μπορούμε λοιπόν να συνεχίσουμε το ταξίδι μας. Να το φέρουμε σε πέρας. Ενδεχομένως να το κάνουμε μια άλλες δύο φορές ακόμα. Μέχρι να μας πει ο πλοιοκτήτης ότι πρέπει να πάει στα ναυπηγεία και να επισκευαστεί. Πλαστικό κομμάτι σκίστη. Ο σύγχρονος άνθρωπος λοιπόν, μέσω των διαδοχικών αλλαγών των νοοτροπιών του, μέσω του εισαγωγικά εξυγχρονισμού του, μέσω του εισαγωγικά εξευρωπαϊσμού του, έχει φτιάξει πολλές τέτοιες ταυτότητες μαϊμού, οι οποίες όταν σκίζονται, δηλαδή τραυματίζονται, στην πραγματικότητα το βαθύ σκαρί παίρνει χαμπάρι. Η μαϊμού σκίζεται. Επειδή σκίζεται η μαϊμού, γι' αυτό και οι αντιδράσεις χαλαρές είναι για αυτές. Μαϊμού. Σαν τη μαϊμού που σκίζεται. Δεν ξέρω αν το παράδειγμα ήταν κατανοητό, το λέω.
1: Όχι, λοιπόν, ήταν κατανοητό, διότι καταλαβαίνω ότι δεν έχουμε φτάσει ακόμα στο κόκαλο.
0: Έτσι.
1: Ναι.
0: Ακριβώς. Ακριβώς.
1: Θεωρώ ότι οι άνθρωποι, επειδή έχω μιλήσει με πάρα πολλούς για το συλλογικό τραύμα, εντάξει, ο καθένας λέει οτιδήποτε. Κάποιος, για παράδειγμα, φίλος μου, το λέει συλλογική ευθύνη, που νομίζω ότι είναι πιο normal να το λες έτσι, διότι θεωρώ ότι μόνο ένας ολοκληρωμένος άνθρωπος, μια ολοκληρωμένη προσωπικότητα, μπορεί να έχει ευθύνη, και η ευθύνη είναι αυτό το οποίο μας κάνει να είμαστε πολίτες σε μια κοινωνία. Είμαστε πάρα πολύ ευθυνόφοβοι, θεωρώ, και ίσως και το πολίτευμά μας, που δίνουμε την ευθύνη στον άλλον να μας έχει βοηθήσει στο να κάνουμε, να μην έχουμε ευθύνη μόνοι μας, να λέμε ο άλλος τη λύση. Και γι' αυτό ίσως και ψάχνουμε μεσίες, ακόμα και τώρα, σε αυτή την κατάσταση που βρισκόμαστε. Μεσίες, οποιοδήποτε, οποιοδήποτε είδους μεσία. Καλού, κακού, σωτήρα, μάρτυρα, πάνω στο άλογο. Έχουμε μεσίες για τα πάντα. Αλλά το θέμα είναι, και είναι, αυτή είναι η τελευταία μου ερώτηση. Υπάρχει τελικά ελπίδα να αντιδράσουν οι πολίτες σε αυτή την κατάσταση στην οποία βρίσκονται?
0: Λοιπόν, καταρχάς να σημειώσω ότι συμφωνώ απόλυτα μαζί σας. Υπάρχει μια φράση που λέει ο λαός, που όταν μου τίθεται ένα τέτοιο ερώτημα, τι θυμίζω, γιατί λέει και η θυμοσοφία τα λέει πολύ ωραία αυτά τα πράγματα. Ο καλύτερος τρόπος να βγάλεις τα θηρία ντρύπα είναι το χέρι άλλου. Για να μην τραυματιστεί το δικό σου, θα προσέθετα. Οπότε, για να μπορέσει να υπάρξει ελπίδα, και όντως το έχουμε δει, και μάλιστα στη σημερινή συζήτηση γύρω από το αν πρέπει να γίνουν κόμματα, αν πρέπει να γίνουν κινήματα και πώς θα φυτνιστεί η κοινωνία κλπ. Παίζει πάρα πολύ το όλο θέμα συζήτησης. Για να μπορέσει να υπάρχει ελπίδα, πρέπει να οι άνθρωποι να συγκροτηθούν ξανά σε κοινωνίες, να ξαναγίνουν συλλογικότητες και να θυμηθούν πως το φίδι από την τρύπα ο καθένας πρέπει να το βγάλει με το δικό του χέρι. Το οποίο δικό του χέρι δεν θα είναι το άθροισμα των επιμέρους χεριών, αλλά θα είναι κάτι πολύ περισσότερο πέραν και πάνω από αυτό. Θα πρέπει να αποφασίσουν δηλαδή πως η ενεργοποίησή τους δεν περιορίζεται μόνο στην ανάθεση, είτε αυτή είναι μέσω εκλογών, είτε μέσω άλλων τρόπων, στην ανάθεση της σωτηρίας σε κάποια πρόσωπα, τα οποία μπορεί να είναι συμπαθή, μπορεί να έχουν ηγετικά χαρακτηριστικά ή δεν ξέρω και εγώ τι άλλο. Αλλά ότι πρέπει οι ίδιοι να σηκώσουν τα μανίκια και να μπουν στη διαδικασία και να διαπιστώσουν τα κακό σκήμενα της κοινωνίας που ζουν και στη μικρή και στη μεγάλη κλίμακα, αλλά και να μπουν επίσης στην διαδικασία της ενεργοποίησης, ώστε αυτά τα κακοσκήμενα να αρχίζουν να λύνονται πριν και πάνω απ' όλα από τους ίδιους. Και να το πω ακόμα πιο απλά. Όταν συζητάμε μετά από όλα αυτά που έχουν συμβεί, θέλετε να τα πείτε τραύματα ή δεν θέλετε να τα πείτε τραύματα, μετά από όλα αυτά που έχουν συμβεί τα τελευταία χρόνια, μετά τις κινητοποιήσεις που γίνανε με τα μνημόνια, με το Μακεδονικό, με τα Τέμπη και με όλα τα άλλα γύρω-γύρω, το να συζητάμε ακόμα αν πρέπει να δημιουργηθεί άλλο ένα κόμμα ή απόκομμα, το οποίο θα μπει στη Βουλή, δεν θα μπει στη Βουλή, θα πάρει 20-30% ή δεν ξέρω κι εγώ πόσο άλλο. Αντί να συζητάμε, και όχι μόνο να συζητάμε, να έχουμε ήδη μπει στη διαδικασία. ήδη. Το αργότερο εγώ το τοποθετώ μεταξύ 28 Φλεβάρι που πέρασε και 22 Μαρτίου που πέρασε. Του έτους, τρέχοντος. Λοιπόν, να έχουμε μπει ήδη στη διαδικασία της οργάνωσης ενός κινήματος το οποίο θα έχει σάρκα και οστά, το οποίο θα έχει τόπο στο κάθε χωριό, στην κάθε πόλη, στην κάθε γειτονιά, στην κάθε τοποθεσία, όπου θα συζητώνται όλα τα κοινωνικά προβλήματα και πώς η ίδια η κοινωνία προτείνει λύσεις. Ρεαλιστικές ή μη ρεαλιστικές θα το δούμε. Οι ζυμώσεις που θα γίνουν από όλη αυτή τη διαδικασία προφανώς θα προκύψουν στη συνέχεια και θα τις δούμε πώς θα τις διαχειριστούμε, όχι εγώ και εσείς, η κοινωνία ολόκληρη. Το να συζητάμε λοιπόν, αν μας χρειάζεται άλλο ένα κόμμα ή απόκομμα, πολλά ή λίγα υποσχόμενο, και όχι το να μπούμε στη διαδικασία επιτέλους να δημιουργηθεί ένα πραγματικό κίνημα ενεργοποίησης όλων μας, αυτό από μόνο του δείχνει σε τι στρεβλό δρόμο βρισκόμαστε ακόμα. Και πόσο με τέτοιου τύπου προσχήματα και ας μου επιτραπεί να το πω και παπατζηλίκια επιπέδου εδώ κόμμα παπάς, εκεί παπάς κίνημα, τι από τα δύο τελικά είναι καλύτερο, δείχνει πόσο βαθιά ανοιχτωμένοι είμαστε ακόμα ως κοινωνία και πιστοποιεί απόλυτα, προσυπογράφει θα έλεγα, αυτό που είπατε. Ότι κάθε φορά το χέρι που έβγαλε από το φίδι από την τρύπα μας απογοήτευσε και τώρα ψάχνουμε ένα άλλο, είναι καλύτερο, δυνατότερο, ευγενέστερο, ωραιότερο ή δεν ξέρω κι εγώ τι άλλο για να κάνει τη βρώμικη δουλειά. Δεν πηγαίνει έτσι όμως. Οι κοινωνίες δεν αλλάζουν απ' έξω και από τρίτους. Εκτός αν έχουν την λογική, την ηγεμονική, την μοναρχική κλπ. Οι κοινωνίες αλλάζουν εκ των έσω και από μέσα τους. Εκτός αν δεν θέλουν να αλλάξουν. Όπως είχα πει πριν από λίγο χρονικό διάστημα σε ένα συνέδριο, το υπαρξιακό συνέδριο για το υπαρξιακό πρόβλημα της Ελλάδας, τέλος πάντων, που είχε γίνει, είναι ότι αν οι κοινωνίες δεν θέλουν να το κάνουν αυτό, μπορεί να επιλέξουν να αφανιστούν συλλογικά. Και η αυτοκτονία δεν απαγορεύεται. Μάλιστα, σε μια ψυχαναλυτική προοπτική που στηρίζει το τραύμα, θα λέγαμε ότι η αυτοτιμωρία, η οποία φτάνει στην ακραία μορφή της αυτοκτονίας, είναι η μέγιστη πιστοποίηση της ύψιστης τραυματικής συνθήκης. Έτσι, να ψυχολογήσουμε κι εμείς λίγο στο τέλος. Λοιπόν, αν δεν θέλουν λοιπόν οι κοινωνίες, μπορούν συλλογικά να αφανιστούν. Αν θέλουν να μην αφανιστούν, πρέπει να ενεργοποιηθούν. Δεν υπάρχει άλλος τρόπος και αυτό πρακτικά είναι σαν να είμαστε έτοιμοι να το πιάσουμε. Αλλά δεν θέλουμε να το πιάσουμε γιατί θέλουμε να απλώσουμε το χέρι μας.
1: Κυρία Σαραγιανίδη, σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Και εγώ ευχαριστώ πολύ.
1: Το συλλογικό τραύμα δεν φαίνεται πάντα. Δεν φωνάζει, δεν διαδηλώνει. Κάποιες φορές απλώς σιωπά. Εντάξει, είπαμε για συλλογικό τραύμα. Η σημερινή συζήτηση δεν έχει στόχο να δώσει εύκολες απαντήσεις, αλλά να βάλει ερωτήματα για την ευθύνη, για την ανοχή, για το πότε η κατανόηση γίνεται παρέτηση. Κυρία Σαραγιανίδη, σας ευχαριστώ θερμά για αυτή τη βαθιά και ειλικρινή κουβέντα. Αν αυτή η συζήτηση σας έκανε να σκεφτείτε, τότε ίσως κάτι άρχισε να κινείται. Μοιραστείτε το επεισόδιο, όχι από υποχρέωση, αλλά γιατί η κατανόηση είναι πάντα το πρώτο βήμα πριν την αλλαγή. Μέχρι την επόμενη φορά, σκεφτείτε ελεύθερα και πράξτε υπεύθυνα.

0: Μην κλείνεσαι στο σπίτι. Επισκέψου τον ειδικό αλλεργιολόγο. Ο αλλεργιολόγος είναι ο μόνος που αντιμετωπίζει κάθε αλλεργία σε όλες τις ηλικίες. Απόλαυσε και πάλι την άνοιξη. Ελληνική Εταιρεία Αλλεργιολογίας και Κλινικής Αμασολογίας.
1: Τέλος Μαΐου ξεκινάει θανάτου περίπου 1.200 αλεπούδων, επικηρυγμένοι από το ελληνικό κράτος, με 75 ευρώ το κεφάλι. Το κεφάλι δεν είναι μεταφορικό, δυστυχώς είναι πολύ κυριολεκτικό, δηλαδή όντως πληρώνουν τους κυνηγούς 75 ευρώ για κάθε αλεπού που θα σκοτώσουν, θα τους κόψουν το κεφάλι και θα τα πάνε για έλα. Η παράλογη λογική εντός εισαγωγικών της όλης διοικητικής απόφασης του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τουρισμού είναι πως θα γίνει το εξής. Τέλος του προηγούμενου μηνός, Απριλίου, ρίξανε από αέρος δολώματα με αντιλυσικά εμβόλια, τα οποία θα φάνε οι αλεπούδες και μετά θα τις σκοτώσουν για να ελέγξουν εάν αυτά τα εμβόλια δουλέψαν. Η όλη αυτή λοιπόν παραλογική υπάρχει, έχει τρία βασικά θέματα στα οποία μπάζει. Το πρώτο είναι ότι στη χώρα μας δεν υπάρχει λύσα από το 2014. Το τελευταίο επιβεβαιωμένο κρούσμο ήταν στον ομό Πέλλας, στην περιφέρεια Πέλλας, το 2014 το Μάιο. Έκτοτε η χώρα μας έχει χαρακτηριστεί free, ελεύθερη λύσας και από το 2021 ακόμη πιο επίσημη. Η δεύτερη παράλογη, ο δεύτερος παραλογισμός είναι ότι υπάρχουν μέθοδοι μη θανατηφόρες ελέγχου της λύσας. Μπορούν να τις πιάσουν με παγίδες και να ελέγξουν δείγματα αίματος, μπορούν να ελέγξουν δείγματα περιτομάτων, σάλιο, τρίχες κλπ. Μπορούν να, αυτό που ήδη κάνουν, η παθητική ενεργή, παθητική επιτήρηση που πιάνουν τις ήδη νεκρές αλεπούδες και τις ελέγχουν από τροχέα ή από οτιδήποτε και τις ελέγχουν, γι' αυτό πληρώνονται 25 ευρώ, μπορεί να αυξηθεί το ποσό που δίνουν για να πιάνουν περισσότερες νεκρές αλεπούδες με κάμερες GPS, ελέγχου των αλεπούδων κλπ. Υπάρχουν λοιπόν άλλες μέθοδοι ελέγχου. Και το τρίτο πιο βασικό είναι το ηθικό της όλης κατάστασης. Είναι το ηθικό και ο ηθικός και ο ανθρώπινος παράγοντας. Ότι μιλάμε συνέχεια για μια μεγάλη καταστροφή του περιβάλλοντος, για τα ζωάκια, για την πανίδα, για την άγρια ζωή της Ελλάδος. Είδαμε το Σέιχ Σου που κάει και ολόκληρο, καίγονται τα πάντα. Θέλουμε να προστατεύσουμε ποιον ακριβώς, δεν θα μείνει ζώο για ζώο. Δηλαδή υπάρχουν άλλοι μέθοδοι, ας κάνουμε όλοι το καλύτερο που μπορούμε. Ας μην μείνουμε θεατές, όποιος μπορεί παρακαλώ ας υπογράψει την αίτηση να προστατευτούμε από την μη υπάρχουσα λύσα με άλλους τρόπους και να προστατεύσουμε και τα ζώα της χώρας μας που πλέον είναι και πάρα πολύ λίγο. Στα link, στα σχόλια θα υπάρχει το link για τις υπογραφές. Όποιος μπορεί παρακαλώ ας υπογράψει. Βασικό, μετά την υπογραφή θα σας έρθει email από το change.org και επιβεβαίωση υπογραφής. Αν δεν πατήσετε επιβεβαιώνω την υπογραφή μου, δεν ισχύει υπογραφή. Επομένως, όποιος μπορεί υπογράφει και επιβεβαιώνει το email του. Ευχαριστώ.
2: Ο πολιτισμός προχωράει όταν προχωράμε μαζί.
3: Είμαστε η Παράση, ο Σύλλογος Νέων της Αμβρίτζανας.
2: Τα τελευταία χρόνια οργανώνουμε δράσεις που προάγουν τον πολιτισμό, από μουσική, κινηματογράφο και αθλητισμό έως το περιβάλλον και την εικόνα του τόπου μας.
3: Φέτος ανοίγουμε νέους δρόμους και σε θέλουμε μαζί μας.
2: Μην εθελοντείς, γιατί μαζί ο πολιτισμός προχωράει.
3: Βρείτε μας στις σελίδες μας σε Facebook και Instagram πατώντας παράση.andritsena.

0: Καλησπέρα κυρίες και κύριοι, καλώς ορίσατε σε μία ακόμη εκπομπή των Αντιθέσεων στην Κρήτη TV. Απόψε θα μιλήσουμε για τον ελληνισμό, για τη διασπορά, όχι για τον απόδημο Έλληνα, διότι οι Έλληνες όπου γης δεν είναι μόνο όσοι αποδημούν από τη χώρα, είναι διασπορά γιατί είναι και όσοι έχουν γεννηθεί και έχουν μεγαλώσει σε χώρες εκτός Ελλάδας. Και αν κάποτε οι Έλληνες έφευγαν με μια βαλίτσα για κάποιο σταθμό ή για ένα λιμάνι, με ένα δάκρυ στα μάτια και την ελπίδα της επιστροφής, στον 21ο αιώνα πάρα πολλοί νέοι, ιδίως στα χρόνια της κρίσης, φύγαν και με πτυχία και με ειδικότητα καλού μάστορα, με θυμό και ένα τελευταίο βλέμμα πίσω, περίπου σαν να μούτζωναν τη χώρα που δεν μπόρεσε να τους κρατήσει. Αλλά δεν είναι μόνο αυτός ο ελληνισμός. Όπου και αν βρίσκεται, στην Ευρώπη, στην Αμερικανική Ήπειρο, στην Αυστραλία, στην Ασία, όπου γης, δεν έπαψαν ποτέ να κουβαλούν μέσα τους μία Ελλάδα. Άλλοι τη μιλούν ακόμη στη γλώσσα της μάνας τους, άλλοι μπορεί να τη θυμούνται σε ένα κυριακάτικο τραπέζι, σε ένα τραγούδι, άλλοι μπορεί να είναι μια μακρινή ανάμνηση, αλλά την κουβαλούν. Απόψε λοιπόν στις αντιθέσεις ανοίγουμε ένα μεγάλο διάλογο για τον ελληνισμό και με τον ελληνισμό της διασποράς. Ποια είναι η εικόνα που έχει για το μέσα, πώς βλέπει το μέσα να αντιμετωπίζει τον ελληνισμό τον έξω. Η συζήτηση είναι πολύ μεγάλη. Θέλω να σας προετοιμάσω ότι θα είναι μεγάλη και σε διάρκεια. Σε μια εξόχως ενδιαφέρουσα πολιτική εβδομάδα, νομίζω ότι οι Έλληνες διασποράς είναι ένα αμυγός πολιτικό, κοινωνικό και ιστορικό θέμα. Άλλωστε, διάγουμε ημέρες από μια ιστορική επέτειο, τη μάχη της Κρήτης. Τριπλό θα έλεγε κανείς σήμερα το σημείο συνάντησης. Στο στούντιο κοντά μας, ο κύριος Νίκος Λιωδάκης, αναπληρωτής καθηγητής κοινωνιολογίας στο Wilfrid Laurier Πανεπιστήμιο, ένα από τα δυνατά δημόσια πανεπιστήμια με έδρα το Waterloo στο Οντάριο του Καναδά και φυσικά ρεθιμιώτη Σαμαριώτη στην καταγωγή. Κύριε Λιωδάκη, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα σας.
0: Ευχαριστώ πολύ για την παρουσία σας. Είστε ένας άνθρωπος που, αν δεν κάνω λάθος, μετρά 44 χρόνια στον Καναδά.
1: Ευδόκιμος.
0: Αλλά απόψε θέλω με τη βοήθεια της επιστήμης που υπηρετείτε και ως καθηγητής κοινωνιολογίας, θα είστε η βάση, θα μιλήσουμε με πολλούς άλλους Έλληνες. Θέλω να σας ρωτήσω πώς βλέπετε αυτό που ορίζουμε ως ελληνισμό στον 21ο αιώνα, σε έναν κόσμο που ιδίως τα τελευταία 3 χρόνια είναι σε μια παγκόσμια ανατοποθέτηση, νέες αλλαγές ισχύως, ακούμε πολλά. Ο ελληνισμός.
1: Καταρχάς να σας ευχαριστήσω για την φιλοξενία, να σας ευχαριστήσω για το έργο που επιτελείτε και το οποίο αναγνωρίζετε και από την Ομογένεια. Τιμάτε το λειτουργήμά σας και μας δίνετε και την ευκαιρία, νομίζω είστε το μοναδικό μέσο που δίνει την ευκαιρία σε Έλληνες της Διασποράς να εκφράσουν κάποιες σκέψεις, κάποιες απόψεις σχετικά με τα τεκτενόμενα, αφενός όσον αφορά στους Έλληνες που ζουν και εργάζονται στο εξωτερικό, αφετέρου τη ματιά που εμείς έχουμε όσον αφορά τα τεκτενόμενα της χώρας. Να ξεκινήσω από το χαρακτηριστικό ότι ζούμε σε έναν κόσμο όπου τα πάντα ρει. Και ρει πάρα πολύ γρήγορα και πολύ δραστικά. Οι αλλαγές που συντελούνται τον 21ο αιώνα, όχι μόνο στην τεχνολογία, στις μεταναστευτικές ροές, στις ροές κεφαλαίων, τον τρόπο με τον οποίο λειτουργήσε ή εξακολουθεί να λειτουργεί σε μεγάλο βαθμό η παγκοσμιοποίηση, προφανώς έχουν επιφέρει τεράστιες αλλαγές σε αυτό που γνωρίζαμε. Γνωρίζαμε κάποιες σταθερές, οι οποίες σιγά σιγά η μία μετά την άλλη καταραίει, όπως ξέρετε. Να δούμε καταρχάς πώς είμαστε. Γιατί ένα μεγάλο πρόβλημα είναι το πρόβλημα της καταγραφής.
0: Έχετε μία απάντηση για τον ελληνισμό της διασποράς, προφανώς όχι με αριθμολογική κλάσματος ακρίβεια, αλλά έχετε μια γενική εικόνα.
1: Έχουμε εκτιμήσεις, προφανώς. Mm-hmm. Και το ελληνικό κράτος έχει κάποιες εκτιμήσεις, και αν δεν έχει, όφιλε να έχει. Να μην πω ότι όφιλε να έχει αρκετά συγκεκριμένα στοιχεία. Γιατί υπάρχουν προξενία και πρεσβείες σε όλες τις χώρες με τις οποίες διατηρούμε διπλωματικές σχέσεις. Να σας πω λοιπόν ότι το μεγάλο κομμάτι του ελληνισμού ζει και εργάζεται και προοδεύει στο βαθμό που προοδεύουν οι υπόλοιποι στις Ηνωμένες Πολιτείες. Ανέφερα αυτό επειδή μας αρέσει τα αυτοστερεότυπα, ξέρετε, βοηθούν πάρα πολύ. Αν θέλεις να έχεις ελληνικό λόμπι δυνατό στις Ηνωμένες Πολιτείες, δεν μπορείς να λες ότι 6 στους 10 είναι εργάτες, έτσι. Θα πρέπει να λες ότι 6 στους 10 είναι επιχειρηματίες και όλοι επιτυχημένοι. Εν πάση περιπτώσει, εκεί ζουν και αναπτύσσονται περίπου τουλάχιστον 3 εκατομμύρια ελληνικής καταγωγής άνθρωποι, οι οποίοι προφανώς έχουν και συντρόφους, έτσι. Οπότε, αν διευρύνουμε λίγο τον ορισμό, το τι είναι και ποιος είναι Έλληνας, γιατί τα ελληνόμετρα, ξέρετε, ενίοτε είναι χρήσιμα, ενίοτε δημιουργούν προβλήματα, τότε αντιλαμβάνεστε ότι ο αριθμός αυτός είναι πάρα πολύ μεγάλος. Δεύτερη χώρα θα ήταν φυσικά η Αυστραλία, mm-hmm. που έχει μια τεράστια παροικία που υπερβαίνει τις 400.000. Εγώ θα έλεγα ότι πλησιάζει μάλλον τις 800. Μετά έχουμε χώρες όπως η Γερμανία, 350 με 400.000. Ο Καναδάς, ο οποίος και εγώ εκεί υπολογίζω ότι είμαστε κάπου 300 με 350.000. Και φυσικά άλλες χώρες με μικρότερους πληθυσμούς. Μπορώ ενδεικτικά να πω ότι έχουμε στο Βέλγιο και στην Ολλανδία πλέον ροές μεγάλες, εκροές από την Ελλάδα, άρα σιγά σιγά πληθυσμούς. Εξακολουθούμε να έχουμε ικανούς αριθμούς Ελλήνων πολλών γενεών σε μέρη όπως την Νότια Αφρική, τους έχουμε ξεχάσει, στην Αίγυπτο, στη Χιλή, έτσι, στη Βραζιλία, σε χώρες άλλες της Λατινικής και Κεντρικής Αμερικής. Αλλά αυτοί είναι έτσι συνολικά, και να μην ξεχάσουμε τους ελληνικής καταγωγής ανθρώπους της προϊσοβιετικής, των χωρών της προϊσοβιετικής ένωσης. Και να πούμε επί τη ευκαιρία ότι στην Ουκρανία, όπου τώρα μένεται ο πόλεμος, δεν ξέρουμε ακριβώς πόσοι ήμασταν ή πόσοι έχουμε μείνει. Οπότε αυτή είναι μια γενικότερη εικόνα. Αυτοί οι αριθμοί, βέβαια, δεν αντιπροσωπεύουν τις κοινωνικές, πώς να τις πω, διαστρωματώσεις που υπάρχουν. Και δεν εννοώ μόνο τις ταξικές. Προφανώς υπάρχουν διαφορές με βάση το φύλο. Προφανώς υπάρχουν διαφορές με βάση την ηλικία. Προφανώς υπάρχουν διαφορές που βασίζονται στο ποια γενιά μετανάστευσε πότε. Έτσι. Και αυτές, αν θέλετε, στη συνέχεια μπορούμε να τις δούμε.
2: Και προφανώς υπάρχουν και γενιές που δεν μετανάστευσαν.
1: Ακριβώς.
2: Αλλά
1: ακριβώς.
2: Υπάρχουν αυθύπαρκτα ως τέκνα παιδιά αυτών που έφυγαν κάποια στιγμή.
1: Οι οποίες, ηρίστο εμπαρόδο, στις χώρες όπου η μετανάστευση ήταν πρώιμη, έτσι, είναι όσο περνάει ο χρόνος το μεγαλύτερο κομμάτι. Οι πρώτες γενιές στην Βόρεια Αμερική, για παράδειγμα, μικραίνουν σαν ποσοστό του ελληνισμού.
2: Έχετε δίκιο. Άρα, όταν λέμε διασπορά, φαντάζομαι καταρχάς ότι συμφωνείτε κι εσείς ότι είναι εγκύτερα στην ορθότητα η περιγραφή διασπορά και όχι απόδειμη.
1: Πολύ σωστά.
2: Ωραία. Θέλω να σας ρωτήσω, κοινωνιολογικά και όχι μόνο, δεν το προσεγγίζετε ως κάτι ενιαίο. Έχει ενιαία χαρακτηριστικά σε κάποια κομμάτια, αλλά έχει και εσωτερικές διαστρωματώσεις και από γενιά σε γενιά διαφορές, και στα παιδεία στα οποία ζουν επίσης διαφορές.
1: Προφανώς. Ότι κάθε χώρα, και να πω και κάθε πόλη και κάθε χωριό, λέω χωριό. Σκέφτηκα τώρα μια μικρή πόλη στη Γερμανία, το Bielefeld. Έτσι, το Bielefeld έχει διαφορετική ιστορία μετανάστευσης από ό,τι έχει το Βερολίνο ή το Leverkusen, παρόλο που είναι στην ίδια χώρα. Σας αναφέρω παράδειγμα ευρωπαϊκό. Κάθε μετανάστευση, κάθε στιγμή μετανάστευσης αλλάζει τις συνθήκες κάτω από τις οποίες γίνεται η επόμενη. Και εμείς έχουμε μια παράδοση αλυσιδωτής μετανάστευσης που βασίστηκε ιδιαίτερα τη δεκαετία του 60 τουλάχιστον στα δίκτυα. Έτσι, ήταν μεταναστευτικά δίκτυα που αλυσιδωτά έφεραν συγγενείς και φίλους στις χώρες όπου είχαν πάει οι πρώτοι, τέλος πάντων. Αυτό βέβαια έχει διαφορετικό χαρακτήρα στην Ευρώπη, ιδιαίτερα μετά την κρίση. Γιατί ένα μεγάλο κομμάτι της ελληνικής διασποράς στην Ευρώπη ανήκει στην πρώτη γενιά που έφυγε προχθές. Που έφυγε, ας πούμε, μετά το 2010. Αυτό δεν ισχύει στον ίδιο βαθμό στις Ηνωμένες Πολιτείες. Δεν ισχύει στον ίδιο βαθμό στον Καναδά. Σίγουρα δεν ισχύει στον ίδιο βαθμό ούτε στην Αυστραλία, ούτε στην Νότια Αφρική, ούτε στην Αίγυπτο, ούτε στις χώρες της Λατινικής Αμερικής. Οπότε προφανώς και κάθε χώρα έχει τις δικές της μεταναστευτικές ιστορίες να μας διηγηθεί. Έτσι. Υπάρχει δηλαδή μια ποικιλομορφία, υπάρχει μια διαφορετικότητα ακόμα και στο είδος της μετανάστευσης.
2: Θέλω να πω για όσους μας παρακολουθούν και διαδικτυακά απόψε από τη διασπορά, ότι από αυτή την ώρα θα τρέχει ένα QR code στην οθόνη της Κρήτη TV, το βλέπουμε ήδη, το οποίο παραπέμπει, και το λέω για τους Έλληνες στη Διασπορά, τον Ελληνισμό, δεν έχει χρηστικότητα για τους Έλληνες που ζουν στην Ελλάδα, παραπέμπει σε ένα αναλυτικότατο ερωτηματολόγιο, το οποίο εκτός από τα βασικά στοιχεία ταυτότητας, άντρας, γυναίκα, φίλο, ηλικία, μόρφωση κτλ., μπαίνει σε πολύ λεπτά ερωτήματα που καίνε κατά μείζωνα λόγο τον Ελληνισμό της Διασποράς, από τη λειτουργία προξενείων και γραφειοκρατία μέχρι τον τρόπο που ψηφίζουν και πώς θα λαμβάνεται πλέον υπόψη ψήφος της Διασποράς. Άρα, επειδή είναι μια έρευνα την οποία τρέχεται, θέλω να πω λοιπόν, και βλέπουμε μερικά από τα ερωτήματα σε αυτό το ερωτηματολόγιο, ότι όποιος επιθυμεί μπορεί να γίνει κοινωνός σε αυτή την έρευνα, την οποία σε εύλογο χρονικό διάστημα, δηλαδή με τη νέα τηλεοπτική σεζόν, φαντάζομαι ότι θα μπορέσετε σε μια εκπομπή, με μια παρέμβαση, και αφού μας στείλετε την επεξεργασία, να βγουν κάποια συμπεράσματα. Θέλετε να πείτε κάτι γι' αυτό, για να το περάσουμε
1: με μεγάλη, μου χαρά, και να μιλήσω για την έρευνα και να μοιραστώ μαζί σας τα στοιχεία. Καταρχάς να σας πω ότι προς το παρόν η έρευνα υπάρχει μόνο στα ελληνικά, μόνο στην ελληνική γλώσσα. Έχω σκοπό τις επόμενες εβδομάδες να μεταφράσω αυτή την έρευνα και στα αγγλικά και στα γερμανικά και πιθανόν και στα ισπανικά, ώστε να φτάσει όσο πιο πολλούς Έλληνες της Διασποράς και από όσες πιο πολλές γενιές γίνεται. Αντιλαμβάνεστε ότι δεύτερη, τρίτη γενιά τα ελληνικά τους δεν είναι τόσο καλά, θα δυσκολευτούν. Χρονικά πιεσμένος δεν κατάφερα μέχρι τώρα να κάνω τη μετάφραση, αυτό θα γίνει αφενός. Αφετέρου να υποσχεθώ ότι προφανώς όταν έχουμε ένα αρκετά μεγάλο δείγμα για να μπορούμε να εξάγουμε κάποια συμπεράσματα με ένα περιθώριο σφάλματος μικρό, περίπου στο 3%, όταν αν καταφέρουμε να μαζέψουμε περίπου 1.200 ερωτηματολόγια, τότε θα μπορούμε με βεβαιότητα 95% να καθίσουμε και να δούμε αναλυτικά μαζί τα ευρήματα.
2: Έχετε, από ό,τι είδα, μια θεματολογία με 20 κατά βάση ερωτήσεις,
1: έτσι,
2: μέχρι
1: έτσι.
2: Και για τη σχέση των κοινοτήτων, των Ελλήνων ή κοινότητες,
1: έτσι.
2: Τη σχέση με τις ενορίες, την εκκλησία, τα έτσι. Πάντα όλα έχετε βάλει μέσα.
1: Προσπάθησα, γιατί κοιτάξτε, ένα από τα μεγαλύτερα προβλήματα που έχουν οι συνάδελφοι που κάνουν έρευνα είναι το πόσο μεγάλο είναι το ερωτηματολόγιο. Όσο μεγαλύτερο είναι το ερωτηματολόγιο, τόσο λιγότεροι είναι οι άνθρωποι που το συμπληρώνουν.
2: Προφανώς.
1: Προσπάθησα λοιπόν να βρω μια ισορροπία ανάμεσα στα σημαντικά ερωτήματα που ήθελα να θέσω και στον αριθμό των ερωτήσεων, ώστε να συμπληρωθεί μέχρι το τέλος το ερωτηματολόγιο. Να σας πω, τελευταία ερώτηση είναι ανοιχτή. Πέστε μας για ποιο ζήτημα θέλετε να ασχοληθούμε ή σε ποιο ζήτημα θέλετε να εμβαθύνουμε, ώστε να δοθεί ευκαιρία, αν κάτι δεν πιάσαμε εμείς, αν κάτι περνά από το μυαλό των ανθρώπων της ελληνικής διασποράς, να μπορούν να μας δώσουν αρκετές ιδέες για την επόμενη έρευνα.
2: Πάντως έχει πολλά μέσα, έτσι.
1: Έχει αρκετά. Είπατε, καλύψατε τα περισσότερα.
2: Τα οποία αξιολογείται αυτή τη στιγμή ότι είναι και τα πλέον φλέγοντα ζητήματα για τον ελληνισμό της διασποράς.
1: Κοιτάξτε, επειδή με ρωτήσατε πριν τι είναι αυτά τα κοινά, τι μας εννοώ, πέρα από την καταγωγή μας και την αγάπη μας για το τόπο μας κτλ., τα προβλήματα μπορεί οι μεταναστεύσεις να είναι διαφορετικές αναχώρα. Τα προβλήματα δυστυχώς είναι τα ίδια. Δηλαδή, αν κάνουμε έτσι μια μικρή βόλτα πάνω από τις χώρες τις οποίες ανέφερα με το πολυπληθέστερο κομμάτι της ελληνικής διασποράς, θα δούμε ότι συνήθως έχουν να κάνουν με τη διδασκαλία της ελληνικής γλώσσας στο εξωτερικό.
2: Άρα η ελληνική γλώσσα.
1: Ένα από τα βασικότερα.
2: Ναι.
1: Το πώς λειτουργούν τα προξενία μας, τι γραφειοκρατία αντιμετωπίζει ο Έλληνας της διασποράς όταν έχει συναλλαγές με το ελληνικό κράτος, τα προβλήματα που αφορούν στον πολιτισμό μας. Εμείς παράγουμε πολιτισμό και εκεί, ο οποίος δυστυχώς είναι άγνωστος στους Ελλαδίτες. Θα το εύχομαι να βρεθεί ευκαιρία να το κουβεντιάσουμε αυτό εκτενέστερα. Έτσι, γιατί ο Καβάφης, ας πούμε, ήταν Έλληνας της Διασποράς. Έτσι, και συνδιαμόρφωσε την ελληνικότητα. Έτσι, κάτι που δεν συμβαίνει με τα ποίηματα του Χρήστου Ζιάτα ή του πατριώτη μας του Αλιγιζάκη από τον Κολυμπάρι. Λέω παραδείγματα εξόχων ποιητών και συγγραφέων του Καναδά, έτσι, ελληνικής καταγωγής. Ένα άλλο μεγάλο πρόβλημα που έχουμε προφανώς είναι και η οργάνωση και η αντιπροσώπευση των ζητημάτων που άπτονται των συμφερόντων της Διασποράς και πώς αυτά εκφράζονται Γιατί ξέρετε, το Συμβούλιο Αποδήμου Ελληνισμού έχει καταργηθεί στην ουσία.
2: Στην ουσία.
1: Επανειδρύθηκε το 2021.
2: Υφίσταται, αλλά δεν υφίσταται.
1: Είναι ανενεργό έκτοτε, έτσι. Από το 2021 και μετά δεν λειτουργεί.
2: Θα έρθουμε σε αυτό το κομμάτι. Έτσι. Θέλω να σας ρωτήσω, ο ελληνισμός εκτός Ελλάδας και εκτός Κύπρου, γιατί και εκεί ελληνισμός
1: έτσι
2: είναι.
1: Αλλημόν.
2: Ποια πιστεύετε ότι έχει ως φέρουσα αντίληψη σήμερα για την Ελλάδα?
1: Φοβάμαι ότι δεν είναι η καλύτερη. Δεν νομίζω η άποψη που έχει η διασπορά για τη χώρα να είναι διαφορετική αυτή, από αυτήν που έχει ο ελληνισμός, ο ελλαδίτικος, έτσι, εντός της χώρας. Διότι τις ίδιες ειδήσεις που παρακολουθούμε εδώ στη χώρα, τις ίδιες βλέπουμε και εκεί. Τις ίδιες εφημερίδες διαβάζουμε. Η παγκοσμιοποίηση, ένα από τα θετικά, ήταν ότι μας έφερε πιο κοντά, όλους πιο κοντά. Έτσι, μας έφερε πιο κοντά και στην πατρίδα και στα προβλήματά της. Οπότε, όπως εσείς βομβαρδίζεστε καθημερινά με αυτά που συμβαίνουν γύρω μας, το ίδιο συμβαίνει και με την ελληνική διασπορά, ιδιαίτερα δε των παλιότερων γενιών, συν της πρώτης γενιάς που μετανάστευσαν στην Ευρώπη. Δεύτερη, τρίτη, τέταρτη γενιά, οι παλιότερες, μάλλον έχουν γλιτώσει λίγο, γιατί η επαφή τους λόγω γλώσσας δεν είναι τόσο καλή ή προσπελάσιμη, εύκολα προσπελάσιμη σε σχέση με τις πρώτες γενιές. Αυτό βέβαια δεν σημαίνει ότι δεν επισκέπτονται τη χώρα και δεν βλέπουν ενδιασώμαση.
2: Πιστεύετε ότι η ενδιαφέρουσα αντίληψη είναι και στον ελληνισμό, στον ευρωπαϊκό χώρο, ή επειδή εδώ έχουμε μια σημαντική γενιά 600 πλάς χιλιάδων ανθρώπων που έφυγαν στα λεγόμενα χρόνια της κρίσης, όχι λεγόμενα τύπη, ουσία κρίσης, φτώχειας και χρεοκοπίας, είναι εντελώς διαφορετική, διαφοροποιείται με όλο αυτό που περιγράφεται?
1: Έχω την εντύπωση ότι είναι διαφοροποιημένη. Καταρχάς να ξεκινήσω, ξέρετε, επειδή ασχολούμαι με ποσοτικές μεθόδους, στατιστική, είμαι λίγο κουμπωμένος όταν ακούω τεράστια νούμερα, δεν μου αρέσουν υπερβολές και θέλω στοιχεία. Τα στοιχεία που έχουμε, μας αρέσει πάρα πολύ να υπερβάλλουμε σε αυτή τη χώρα. Ναι μεν καταστροφή, το λεγόμενο brain drain, η διαρροή εγκεφάλων, αλλά δεν ήταν η μοναδική περίοδος στην ελληνική ιστορία. Πολύ πρόσφατα, δεκαετία 80, ας πούμε, το πρώτο μισό της δεκαετίας του 80, 15% των πτυχιούχων έφυγαν από τη χώρα. Και τότε εκείνο το 15% ήταν μεγαλύτερο, έτσι, γιατί ο απόλυτος αριθμός των πτυχιούχων το 85 ήταν πολύ μικρότερος από αυτόν που φύγαν από το 12 και μετά, ας πούμε, από το 10 και μετά.
2: Ναι, αλλά τότε θα σας πει κάποιος, ακόμη ο Έλληνας γεννούσε. Σήμερα έχετε
1: υποδειγματικότητα. Πολύ σωστά, και εύχομαι να ακουμπήσουμε και στο δημογραφικό, έτσι, γιατί εύκολες λύσεις δεν υπάρχουν, έτσι, ούτε εύκολες πολιτικές. Έτσι.
2: Παρ' όλα αυτά λέτε ότι έχουν τελείως, αυτή η φουρνιά έχει μια εντελώς διαφορετική αντίληψη.
1: Βεβαίως.
2: Να μην μαλώσουμε για τα νούμερα, εσείς μπορεί να λέτε ότι είναι 300.000, άλλοι είναι 600. Δεν είναι ένα πρόβλημα αυτό?
1: Είναι σημαντικό πρόβλημα.
2: Δεν είναι ένα πρόβλημα αυτό του ελληνικού κράτους, ότι δεν έχει πλήρη στοιχεία πόσοι φύγαν τα χρόνια της κρίσης?
1: Ναι, είναι ένα πρόβλημα.
2: Δεν έχουμε συνεννοηθεί δηλαδή.
1: Αρκετοί συνάδελφοι έχουν κάνει εξαιρετική δουλειά και έχουν καταθέσει εκτιμήσεις. Κάποιες από τις εκτιμήσεις είναι προϊόντα ερευνών, κάποιες είναι εκτιμήσεις που έρχονται επειδή χρησιμοποιήσαμε στατιστικές υπηρεσίες κάποιων άλλων χωρών, συνήθως Γερμανία, και δεν σας κρύβω ότι αυτό μεθοδολογικά ίσως να μην είναι σωστό, γιατί υπήρχαν περίοδοι όπου πραγματικά όταν αυξανόταν οι μετανάστες προς τη Γερμανία, αυξανόταν και σε υπόλοιπες ευρωπαϊκές χώρες. Δεν είναι σίγουρο ότι αυτό συμβαίνει σήμερα. Δηλαδή, μπορώ να σας πω ότι τα τελευταία 4 με 5 χρόνια φαίνεται να φτάνει σε ένα πλατό η μετανάστευση, ακριβώς σε ένα ταβάνι η μετανάστευση των Ελλήνων στη Γερμανία, ενώ σε χώρες όπως η Ολλανδία ή η Ελβετία αυξάνει. Έτσι, οπότε, αν κοιτάζουμε μόνο τη Γερμανία, χάνουμε τη μεγάλη εικόνα. Η μεγάλη εικόνα δεν είναι αυτή. Επίσης, να δεχτώ ότι ένα μεγάλο ποσοστό από αυτών που έφυγαν έχουν επιστρέψει. Πόσοι δεν ξέρουμε ακριβώς. Προφανώς οι υπουργοί και, εν πάση περιπτώσει, αυτοί που πανηγυρίζουν ότι 2 στους 3 έχουν επιστρέψει, τα νούμερα που βλέπω εγώ δεν με πείθουν. Και δεν με πείθουν γιατί ενώ μιλάμε για παλινόστηση, η διαρροή δεν έχει σταματήσει. Έχετε την εντύπωση ότι από το 19 και μετά δεν μεταναστεύουν Έλληνες?
2: Εγώ δεν έχω καμία εντύπωση. Και ακούω έναν άνθρωπο που ζει, επαναλαμβάνω, 44 χρόνια στον Καναδά.
1: Ναι, αλλά πει λόγω αντικειμένου. Έτσι.
2: Εντάξει.
1: Ασχολούμαι.
2: Προτιμώ να μιλήσουν οι ειδικότεροι μου απόψε.
1: Έτσι, έτσι.
2: Θέλω να σας ρωτήσω και κάτι που υπονοήσατε εισαγωγικά και ειλικρινά χαίρομαι, γιατί επιτέλους υπάρχει ένας φιλοξενούμενος που είναι στο βαθύ ελληνισμό, τον αγαπάει, αλλά δεν χαϊδεύει αυτιά. Είπατε, αν κατάλαβα καλά, ότι υπάρχει μία φέρουσα αντίληψη και στην Ελλάδα αλλά και στον ελληνισμό εκτός Ελλάδας ελιτίστικη για το ποιοι είναι οι Έλληνες μετανάστες και όχι μόνο εκτός.
1: Ναι, τώρα φύγε.
2: Και μου κάνει εντύπωση, γιατί σωστά το είπατε εσείς, μετράμε πτυχία, μετράμε επιχειρηματίες. Εγώ ξέρω ότι με πολύ καλύτερους μισθούς είναι πάρα πολύ καλοί μάστορες, οι οποίοι είναι και δυσέβρετοι στις μέρες μας.
1: Έτσι, μ' αρέσει που το θίγετε έτσι. Να σας δώσω ένα παράδειγμα λοιπόν. Αναφερθήκατε σε κάπου 600.000 Έλληνες που φύγανε στην κρίση. Δεν ήταν όλοι πτυχιούχοι. Εγώ υπολογίζω και με τους αριθμούς που έχω δει και που εμπιστεύομαι ότι περίπου 30% εξ αυτών ήταν άνθρωποι που είχαν μόνο μέχρι δευτεροβάθμια εκπαίδευση. Και αυτοί οι άνθρωποι δεν πήγαν να δουλέψουν στις δουλειές που δίνουν προστιθέμενη αξία. Αυτοί οι άνθρωποι πήγαν να κάνουν βασικά χειρονακτικές δουλειές. Έτσι. Και έχουμε αρκετά στοιχεία και από τη Γερμανία και από άλλες χώρες. Έτσι. Και ορισμένοι εξ αυτών έχουν επιστρέψει, κάποιοι άλλοι όχι. Έτσι. Και είναι και δύσκολο, φοβερά δύσκολο. Ιδιαίτερα σε χώρες όπου μπορούμε να αλλάζουμε σύνορα με την επίδειξη και μόνο της ταυτότητάς μας, να ξέρουμε πώς είναι πού. Αυτό το αναγνωρίζουμε. Και αυτό καλό θα είναι, με συγχωρείτε, η Ελληνική Στατιστική Υπηρεσία και η Γενική Γραμματεία Αποδήμου Ελληνισμού, εάν λειτουργεί όπως θα έπρεπε, αν λειτουργούσε όπως θα έπρεπε, να έρθει σε επαφή με στατιστικές υπηρεσίες άλλων χωρών για τις εισρωές των Ελλήνων υπηκόων. Έτσι, επειδή αναφερθήκατε στη διασπορά. Να κάνω μια μικρή παρένθεση.
2: Παρακαλώ.
1: Ο ελληνισμός δεν είναι μόνο διασπορά πλέον, είναι και διακρατικός. Δηλαδή δεν φεύγει μόνο από την Ελλάδα να πάει σε μια χώρα και μετά να ξαναγυρίσει. Αυτή είναι η κλασική, το κλασικό μοντέλο, το οποίο έχει ξεπεραστεί από την πραγματικότητα. Διότι ο σύγχρονος Έλληνας θα φύγει και θα πάει από την Αθήνα στη Γερμανία, από τη Γερμανία στο Βέλγιο, από το Βέλγιο στην Ολλανδία. Μπορεί να επιστρέψει εδώ, μπορεί να μην επιστρέψει. Από το Βέλγιο μπορεί να έρθει στο Τορόντο του Καναδά.
2: Ή από το Τορόντο να πάει στις Βρυξέλλες.
1: Ακριβώς. Ναι, ναι. Ακριβώς. Οπότε είναι πολύ δύσκολο να μετρήσουμε κάποια πράγματα. Έτσι, αυτό να το καταθέσουν. Και να είμαστε επιφυλακτικοί όταν βλέπουμε νούμερα και όταν βλέπουμε αριθμούς που είναι υπερβολικοί. Προτιμώ να κάνουμε λάθος προς τα κάτω.
2: Πείτε μου, η αντίληψη που έχετε ως ελληνισμός για το κέντρο, να το ορίσουμε έτσι για να μην μπερδευόμαστε, είναι, σε σχέση με τον ελληνισμό εκτός Ελλάδας, είναι ποια?
1: Κοιτάξτε, καταρχήν το παραδοσιακό μοντέλο, αν μπορώ έτσι να κάνω μια αναλογία, παρόλο που είναι παγίδες συνήθως για τους απρόσεκτους οι αναλογίες. Ιστορικά η Ελλάδα έβλεπε τη διασπορά, φανταστείτε ένα ποδήλατο και ένα τροχό που έχει ένα κέντρο και μετά ακτίνες που πάνε στην περιφέρεια. Αυτό είναι ένα μοντέλο το οποίο δεν ισχύει πλέον, έτσι. Προφανώς το καινούργιο μοντέλο είναι αυτό του Γαλαξία, όπου υπάρχουν πάρα πολλά άστρα και δεν είναι μόνο η Αθήνα το άστρο, η Αθήνα είναι ένα από τα άστρα και πάρα πολλοί πλανήτες. Υπάρχουν κάποια άστρα του ελληνισμού, ένα εκ των οποίων προφανώς είναι η πρωτεύουσα, ένα άλλο όμως είναι η Μελβούρνη, ένα άλλο είναι το Τορόντο. Έτσι, ένα άλλο λαμπρό αστέρι μπορεί να είναι το Σικάγο ή η Νέα Υόρκη, ακόμα και το Σαν Φρανσίσκο. Έτσι, μπορεί να είναι το Βερολίνο ή το Λεβερκούζεν, μπορεί να είναι το Λονδίνο. Έτσι. Αυτή λοιπόν είναι μια διαφορετική Ελλάδα. Δεν είναι η Ελλάδα που έχει το Μητροπολιτικό Κέντρο και εμείς είμαστε απλά συνδεόμεθα μαζί του μέσω των ακτίνων. Να σας πω ότι πάρα πολλοί οργανισμοί, μεταξύ των οποίων Κρήτες, εδώ το Παγκόσμιο Συμβούλιο Κρητών, πολλά περισσότερα έχει να μοιραστεί με τους Κρήτες της Ιφιλίου παρά με το Μητροπολιτικό Κέντρο. Αναφερθήκατε στη μάχη της Κρήτης προηγουμένως, να θυμίσω και στους τηλεθεατές μας ότι πριν μερικές μέρες ήταν τα 107 χρόνια από τη γενοκτονία των Ποντίων. Οι Πόντιοι του Καναδά λοιπόν έχουν πολύ περισσότερες σχέσεις με τους Ποντίους της Αμερικής και της Αυστραλίας από ό,τι έχουν με τη Γενική Γραμματεία Αποδήμου Ελληνισμού. Δηλαδή εμείς δημιουργούμε με τα δικά μας δίκτυα, αναγκασμένοι βέβαια.
2: Άρα, έτσι, ποια είναι η εικόνα που έχετε λοιπόν για αυτό το κέντρο όταν κοιτάει τον ελληνισμό?
1: Όχι την καλύτερη.
2: Όχι την καλύτερη.
1: Όχι την καλύτερη. Όχι την καλύτερη.
2: Που σημαίνει αυτό.
1: Και το θέτω, ναι, πάρα πολύ ήπια.
2: Ναι, που σημαίνει αυτό ήπια. Τι, έλλειψη στρατηγικής, θεωρούν ότι είναι παρεμπίπτουσα υπόθεση αυτός ο ελληνισμός. Τον θυμόμαστε στα δύσκολα, που δεν είναι μόνο οι πόλεμοι τα δύσκολα, Και αν τον θυμόμαστε και μας θυμάται και αυτός μόνο στα δύσκολα.
1: Πιθανό να θεωρείται και απαραίτητο κακό, αλλά για να μην γίνω εγώ κακός και να μην υπερβάλλω. Κοιτάξτε, στρατηγικό σχέδιο. Το ακούμε και δεν το βλέπουμε. Δηλαδή,
2: είπε το Υπουργείο Εξωτερικών ότι είχε ένα στρατηγικό σχεδιασμό για τον ελληνισμό.
1: Θα έχετε υπόψη σας το σχέδιο του 2024.
2: Μάλιστα.
1: Να σας πω, το ίδιο σχέδιο στα αγγλικά είχε ξαναγραφτεί το 2023. Ακριβώς το ίδιο. Με τους ίδιους έξι άξονες. Να μην μπούμε σε λεπτομέρειες τώρα και να μην κακολογήσουμε. Δεν ήρθα εδώ να πικράνω κανέναν. Ήρθα εδώ
2: να σας πω
1: τα πράγματα έτσι που είναι.
2: Ναι.
1: Να πούμε λοιπόν ότι κάνει μια προσπάθεια η ελληνική κυβέρνηση δημιουργώντας ένα στρατηγικό σχέδιο. Το οποίο όμως θα σας πω, καταρχήν δεν έχει προϋπολογισμό. Το πρώτο πράγμα που θα κάνει ένα σοβαρός οργανισμός της Διασποράς θα κοιτάξει το στρατηγικό σχέδιο. Το οποίο πάλι ρίστο εν παρόδο ετυπώθη μόνο και κυκλοφόρησε μόνο στα ελληνικά. Απέκλεισε λοιπόν ένα πολύ μεγάλο κομμάτι της Διασποράς και των διακρατιστών Ελλήνων. Κυκλοφόρησε και η διαβούλευσή του διήρκησε τόσο λίγο όσο οι μεγάλες κοινότητες δεν κατάφεραν ποτέ να υποβάλουν απόψεις, ενστάσεις, βελτιώσεις. Έτσι. Και ασχολείται πραγματικά με κάποια ζητήματα όπως το να αναβαθμιστούν οι λειτουργίες των προξενείων μας. Ασχολείται με ζητήματα που αφορούν στη γλώσσα. Η λύση που προτείνω βέβαια θα σας τη δείξω αργότερα αν θέλετε. Δεν είναι καμιά σοβαρή λύση, ώρα έτσι μεταξύ μας. Φτιάχτηκε με χρηματοδότηση.
2: Δεν είμαστε μεταξύ μας απόψε.
1: Όχι, ευτυχώς.
2: Κύριε Γιωράκη, θέλω να σας το πω. Ευτυχώς. Ό,τι λέτε δημοσίως.
1: Ευτυχώς. Φτιάχτηκε με χρήματα του, μια χρηματοδότηση γενναία του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος. Το οποίο προφανώς, κοιτάξτε, είμαστε οι τελευταίοι που θα κατηγορήσουμε ανθρώπους, οργανισμούς. Που προσπαθούν να διαδώσουν ελληνική γλώσσα.
2: Έτσι. Σωστό.
1: Γιατί αυτή είναι η ζωή μας, έτσι. Επενδύθηκαν λοιπόν κάποια χρήματα και υπάρχει ένα πρόγραμμα που λέγεται στα ελληνικά.com. Αν θέλετε, να το δούμε αργότερα. Αυτό λοιπόν, παρόλο που είναι εξαιρετικό, δεν ξέρω σε τι βαθμό ακολουθεί το κοινό ευρωπαϊκό πλαίσιο αναφοράς για τη γλώσσα, αλλά ας δεχτούμε ότι το ακολουθεί. Είναι ένα πρόγραμμα το οποίο είναι κάτι παραπάνω από αυτό που κυκλοφορεί σαν Duolingo, σαν εφαρμογή στα κινητά μας. Δηλαδή μπορεί να καλύψει ανάγκες ενός παιδιού πιθανόν για μερικούς μήνες. Ας σας δώσω το παράδειγμα της ελληνικής κοινότητας στο Ρόντο που καλύπτει από το νήπιο μέχρι τη 12η, αυτή που λέμε εδώ τρίτη ηλικίου. Εμείς λοιπόν έχουμε τουλάχιστον 30 μαθήματα για τουλάχιστον 13 τάξεις. Χρειαζόμαστε τουλάχιστον 390 μαθήματα. Έτσι, μπορεί ένα τέτοιο φτωχό πρόγραμμα, όσο καλό και να είναι, να εξυπηρετήσει τις ανάγκες μας. Μπορεί να κάνει το ίδιο για τον ελληνισμό του Σικάγο, του Ντιτρόιτ ή της Νέας Υόρκης. Μπορεί να βοηθήσει τα παιδιά στο Μόναχο ή στο Λεβερκούζεν να μάθουν ελληνικά. Θυλώ την προσπάθεια, έτσι, τη σεβόμαστε, αλλά δυστυχώς δεν φτάνει.
2: Ερώτηση κόντρα. Σε μια χώρα που έχει περάσει 15-16 χρόνια βαθιάς οικονομικής δυσπραγίας έως χρεοκοπίας. Και η οποία δεν είναι στα καλύτερά της, οι δείκτες ευημερούν. Αλλά εγώ μιλάω τουλάχιστον για τη συντριπτική πλειοψηφία των πολιτών. Ζητάτε προϋπολογισμό στρατηγικού, θα σας πει κάποιος, θα σας θυγώ με κόκκινο, όχι εσείς προσωπικά. Προϋπολογισμό για στρατηγικό σχέδιο, θα σας πει κάποιος, και όλοι εσείς οι καταξιωμένοι, οι λεφτάδες, τα dollars, τα αυστραλιανά dollars και πάει λέγοντας, τα rand και δεν ξέρω εγώ τι. Πού είστε, θα σας πω.
1: Πάρα πολύ σωστά. Κανένας εξ ημών, και μιλάω με την εμπειρία που έχω τόσα χρόνια, δεν ζήτησε χρήματα από το ελληνικό κράτος για να τρέξει κανένα πρόγραμμα. Εμείς αυτό που ζητάμε είναι τεχνογνωσία. Παράδειγμα, το κέντρο ελληνικής γλώσσας, και θα μιλήσουμε, εύχομαι να υπάρξει ευκαιρία να μιλήσουμε εκτενέστερα για αυτά τα ζητήματα. Μπορεί να εκπονήσει και έχει ήδη εκπονήσει απίστευτα προγράμματα που καλύπτουν όλη την ελληνομάθεια. Να σας πω το Τμήμα Ελληνικής Γλώσσας. Λειτουργεί στην κοινότητα του Τορόντου. Στην κοσμική λαϊκή κοινότητα του Τορόντου. Να σας πω ότι αναφέρθηκα πριν. Έχουμε μαθητές από τον Ήπιο μέχρι την τρίτη ηλικία όπου τους διδάσκουμε ελληνικά, αρχαία νέα ιστορία, πολιτισμό, στο βαθμό που μπορούμε με τις δυνατότητες που έχουμε. Δεν έχουμε όμως την τεχνογνωσία και μάλιστα έχουμε κάνει ρεύμα παραπέρα. Έτσι, έχουμε φτιάξει ένα σύστημα διαχείρισης μάθησης βασισμένο στην Open E-Class που χρησιμοποιούν όλα τα γυμνάσια και τα λύκεια της χώρας εδώ και τα περισσότερα από τα πανεπιστήμια τα ελληνικά, με τη βοήθεια κάποιου καλού συναδέλφου που προτιμά να μείνει ανώνυμος από το Πανεπιστήμιο Κρήτης. Και έχουμε αρχίσει σιγά σιγά, επειδή φαντάζεστε ότι η πανδημία τσάκισε κυριολεκτικά τα σχολιά μας. Έτσι, είχαμε 1.300 παιδιά πριν την πανδημία και φτάσαμε τώρα σιγά σιγά να ξαναπάμε κοντά στα 500. Να σας πω, όταν τη χρονιά που Τα δύο χρόνια που διετέλεσα διευθυντής της Ελληνικής Συνειδητότητας του Τωρόντο, είχαμε περίπου 3.500 μαθητές στα σχολιά μας και 115 δασκάλους. Εμείς δεν ζητήσαμε ούτε αποσπασμένους δασκάλους, ούτε βιβλία, έτσι. Να σας πω τώρα, γιατί αξίζει να υποθεί, η τελευταία σοβαρή προσπάθεια που έγινε από ελληνική κυβέρνηση να βοηθήσει δημιουργώντας υλικό που θα μπορούσε να αξιοποιηθεί και να είναι και αρκετά ευέλικτο να προσαρμοστεί και στην εντοπιότητα.
2: Προφανώς.
1: Έτσι, γιατί το Τωρόντο έχει διαφορετικό ελληνισμό από αυτόν που έχει η Τυφλίδα της Γεωργίας, σωστά. Έτσι, εμείς για παράδειγμα γιορτάζουμε το Halloween. Ήταν η Παιδεία Ομογενών το πρόγραμμα που εκπώνησε το ΔΙΑΜΕ, το Εργαστήριο Διαπολιτιστικής Εκπαίδευσης και Μεταναστευτικών Μελετών επί προεδρίας του κυρίου Δαμανάκη. Έκτοτε η ελληνική πολιτεία αγρώνει γόρασεν. Δεν έχει επενδύσει και δεν μιλάω οικονομικά. Σας είπα, υπάρχει κέντρο ελληνικής γλώσσας. Υπάρχει Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής.
2: Άρα,
1: να σας πριν
2: προχωρήσω. Παρακαλώ, παρακαλώ.
1: Ποιος μεριμνά για την παιδεία των Ελλήνων της Διασποράς. Το Υπουργείο Εξωτερικών, όχι το Υπουργείο Παιδείας. Μα είναι δυνατόν. Έχει την τεχνογνωσία το Υπουργείο Εξωτερικών να τα πούμε τώρα όλα.
2: Μ' αρέσει, πάτη σαν νεύρο και βλέπω είστε ποταμό.
1: Βέβαια, διότι στη δράση λέει ότι το ΕΚΠΑ, το καποδιστριακό, το οποίο το σεβόμαστε, γιατί είναι από τα καλύτερα πανεπιστήμια, όχι μόνο στην Ελλάδα, έτσι, παγκοσμίως. Αλλά δεν έχει καμία εμπειρία, ούτε να συγγράψει βιβλία σαν δεύτερη ξένη γλώσσα για ομογενείς, έτσι. Και θα διδάξει μάλιστα και εξ αποστάσεως μαθήματα ιστορίας.
2: Άρα, κύριε
1: Λιώτα, 1,5 χρόνο αργότερα δεν έχουμε δει
2: η ελληνόφωνη εκπαίδευση, με ό,τι συνεπάγεται αυτό για την ελληνική γλώσσα, που αν υπάρχει ένα κοινό στοιχείο για τον ελληνισμό, πρωτίστως είναι αυτό, η ελληνόφωνη εκπαίδευση και η ελληνική γλώσσα, διότι κατά τα άλλα τα παιδιά που γεννιούνται σε όλες τις χώρες πάνε στο εκπαιδευτικό σύστημα της χώρας ή της Ηπείρου που βρίσκονται.
1: Έτσι.
2: Εδώ το ζήτημα είναι το πλάς για να κρατήσεις μια επαφή με αυτό που λέγεται ως ελληνισμός. Θεωρείτε ότι είναι το μείζον ζήτημα στις περισσότερες κοινότητες?
1: Αυτή τη στιγμή νομίζω ότι είναι το μείζον και μάλιστα η υπόθεση της ελληνικής παιδείας στην διασπόρα φθήνει.
2: Φθήνει.
1: Φθήνει και σε τόσο γρήγορους ρυθμούς. Αναφερθήκατε πριν στο τι συμβαίνει γύρω μας και πόσο γρήγορα αλλάζουν και πόσο οι σταθερές που ξέραμε εξαφανίζονται. Επειδή λοιπόν αυτές οι αλλαγές γίνονται πάρα πολύ γρήγορα και ο χρόνος είναι τόσο συμπυκνωμένος, εάν δεν δράσουμε τώρα, θα φανιστούμε. Έτσι, γλωσσικά εννοώ, έτσι. Γλωσσικά. Μου θυμήσατε τώρα ένα ποίημα, νομίζω ότι ο Αθηναίος Ναυκρατήτης στους δειπνοσοφιστές αναφέρεται στους
2: Ποσειδονιάτες.
1: Και μου θυμήσατε ότι ο Καβάφης έγραψε ένα βιβλίο, ένα ποίημα με τον ίδιο τίτλο.
2: Ποσειδονιάτες.
1: Το 1906, και θέλω να το διαβάσω, αν μου επιτρέπετε. Δεν έχω δεξιότητες απαγγελίας, αλλά έχει σημασία και για τους ανθρώπους που μας ακούνε. Αν μου δώσετε 30 δευτερόλεπτα.
2: Παρακαλώ.
1: Την γλώσσα την ελληνική υποσειδονιάται, εξέχασαν τόσους αιώνες ανακατευμένοι με Τυρινούς και με Λατίνους και άλλους ξένους. Το μόνο που τους έμεινε προγονικό ήταν μια ελληνική γιορτή, με τελετές ωραίες, με λύρες και με αυλούς, με αγώνας και στεφάνους. Και είχαν συνήθειο προς το τέλος της γιορτής τα παλαιά τους έθιμα να διηγούνται και τα ελληνικά ονόματα να ξαναλένε, που μόλις πια τα καταλάμβαναν ολίγοι. Και πάντα μελαγχολικά τελείωνε η γιορτή τους, γιατί θυμούνταν που κι αυτοί ήταν Έλληνες. Ιταλιώτεναν καιρό κι αυτοί. Και τώρα πώς εξέπεσαν, πώς έγιναν να ζουν και να μιλούν βαρβαρικά, βγαλμένοι συμφορά από τον ελληνισμό. Εμείς λοιπόν, κύριε Σαχίνη, και συγκινούμε, δεν θέλουμε να βγούμε από τον ελληνισμό. Θέλουμε να συνδιαμορφώνουμε τι είναι ελληνισμός.
2: Κρατήστε το, θα πάω στην πρώτη διακοπή, θα μιλήσουμε με πολλούς, με αφορμή την παρουσία σας απόψε εδώ στο στούντιο των αντιθέσεων της Cree TV, με πολλούς Έλληνες. Πάμε στην πρώτη διακοπή. Επιστρέψαμε εδώ στις αντιθέσεις. Κύριε Λιωδάκη, κάνω την πρώτη είσοδο και θα πάμε στο σημείο αυτό να συνδεθούμε με τον κύριο Αλέξη Ντόνα, αντιπρόεδρο του Ευρωπαϊκού Ιδρύματος Ελληνισμού, ένας από τους δύο εμπνευστές του. Ο άνθρωπος ζει στη Γερμανία, άρα θα πάμε στον ελληνισμό της Γερμανίας, που είπατε ότι είναι ο μεγάλος πόλος που πολλές φορές το να επικεντρώνει το ελληνικό κράτος στις εισρωές εκροές εκεί κάνει λάθος τελικά. Ο κύριος Ντόνας είναι στη Στουτγκάρδη. Καλησπέρα κύριε Ντόνα.
3: Καλησπέρα κύριε Σαχίνη, καλησπέρα κύριε Λιωδάκη. Σας άκουσα με πολύ μεγάλη προσοχή. Καλησπέρα και στην Λεβεντογένα Κρήτη.
2: Κύριε Ντόνα, θέλω να ξεκινήσω. Δεν υπάρχει ατζέντα απόψε. Εσείς πρέπει να μιλήσετε όλοι. Η διασπορά. Θέλω να σας ρωτήσω όμως, αυτό θα είναι μια κοινή ερώτηση όσους περάσουν. Ποια είναι η εικόνα που έχετε ή έξω για εμάς τους μέσα και πώς εισπράτετε τη δράση των μέσα για εσάς τους έξω.
3: Εντάξει, είναι μια δύσκολη ερώτηση, διότι γνωρίζετε ότι έχουμε βγει αρκετές φορές σε συνεντεύξεις σας και έχουμε μιλήσει για το θέμα της παιδείας, το οποίο είναι βασικά κάτι με το οποίο ασχολούμαι συνέχεια. Αλλά έχοντας την ευκαιρία να μιλήσω και για το στρατηγικό σχέδιο, που όλα παρά σχέδιο δεν είναι, γιατί όπως είπε και ο κ. Λιοντάκης, δεν έχετε καν budget. Είναι ένα θέμα το οποίο δυστυχώς είχαμε κάποιες, έτσι θα έλεγα, κάποια ευχή ότι κάτι θα γίνει και δυστυχώς δεν έγινε τίποτα. Οι αριθμοί μιλάνε από μόνοι τους. Είναι κάτι το οποίο είναι κάτι που λένε και στον Καναδά PR gag, έτσι το εκλαμβάνω εγώ. Μέχρι στιγμής δεν έχουμε δει κάποια κίνηση και πιστεύω ότι είναι σημαντικό να στηριχτεί ο απόδημος ελληνισμός, η ομογένεια, ο οικουμενικός ελληνισμός, θα με επιτρέπει να πω τον όρο, γιατί υπάρχει και δεύτερη και τρίτη γενιά. Εγώ, παραδείγματος χάρη, είμαι τρίτη γενιά, παιδί ελληνόγλωσσα εκπαίδευση στη Γερμανία, ο οποίος έχει ζήσει και στην Αμερική. Οπότε,
2: υπάρχει και τέταρτη γενιά, είναι έτσι. Τα παιδιά σας.
3: Έτσι, τα κύριε. Παιδιά μου, βέβαια, και τα παιδιά μου, ακριβώς, σωστά. Υπάρχει και τέταρτη γενιά. Η οποία έχει στενότατους δεσμούς με την πατρίδα. Πονάμε, εξιντανικεύουμε πολλές φορές την Ελλάδα μας. Όσο μεγαλώνουμε, βέβαια, και έχουμε το προνόμιο ή τη χαρά να βρισκόμαστε, ή και το πρόβλημα να βρισκόμαστε απ' έξω και να έχουμε μια οπτική γωνία παρακολουθώντας τα κεκτημένα και το γίγνεσθε, το τι γίνεται ακριβώς στην πατρίδα. Υπάρχουν πολλές φορές που δεν θα σας κρύψω ότι απορώ με πολλά πράγματα. Είναι πολλά θέματα. Είναι θέματα

0: έχοντας δει τόσα χρόνια την πάλη πολλών συλλογικοτήτων, τόσο στη Γερμανία, αλλά σε όλη την Ευρώπη, αλλά και στην Αμερική και στην Αυστραλία, να φέρουν αυτές τις κοινότητες, τις απομακρυσμένες κοινότητες από το κέντρο, πιο κοντά στην πατρίδα, βλέπω ότι δεν γίνεται κάποια πρόοδο ουσιαστική. Όταν έχεις μια μείωση της τάξης του 60-70%, σας έχω στείλει κάποια στοιχεία από το Υπουργείο Οικονομικών για το τι δαπανάτε από την πολιτεία, τον απόδημο ελληνισμό, και εδώ θα διαφωνήσω.
1: Τα βλέπουμε. Τα βλέπουμε όσο μιλάτε. Ναι,
0: είναι στοιχεία τα οποία πήρα από τρίτη μεριά, διότι δυστυχώς έκανα 4 ερωτήσεις δημόσια και δεν πήρα καμία απάντηση. Αυτό έχω να πω. Αλλά τα βρίσκω, έχω τον τρόπο να τα βρω. Θέλω να σας πω ότι θα διαφωνήσω ότι δεν θέλουμε χρήματα. Πρέπει να θέλουμε χρήματα. Με άρθρο 108 του Συντάγματος έχουμε κάποια δικαιώματα και κάποια υποχρεώσεις η πολιτεία απέναντι στον ελληνισμό. Και αν μου πείτε δεν υπάρχουν χρήματα, κύριε Σαχίνη, θα σας πω ότι υπάρχουν πολλές ανεξάρτητες αρχές, υπάρχουν πολλές ΜΚΟ οι οποίες λειτουργούν στην Ελλάδα που δαπανούνται πάρα πολλά χρήματα. Όπως είδαμε, υπάρχουν κάποιοι οργανισμοί, όπως πρόσφατα φάνηκε στην Ελλάδα, στον ΟΠΕΚΕΠΕ, είναι γνωστό θέμα, γνωστό η ορολογία στην Ελλάδα, που δαπανούνται πάρα πολλά χρήματα τα οποία χάνονται για οτιδήποτε. Οπότε υπάρχουν χρήματα. Απλώς δεν πηγαίνουν εκεί που πρέπει να πάνε.
1: Αν δηλώνατε τα παιδιά σας ως πρόβατα, μπορεί να υπήρχαν χρήματα, κύριε Ντονά. Δεν αστειεύομαι, το λέω έτσι με μία πίκρα, γιατί βλέπω όπως ο κύριος Λιωδάκης αναφέρεστε στην ελληνόφωνη εκπαίδευση, την ελληνική γλώσσα, για να τα λέμε να καταλαβαινόμαστε. Με ό,τι συμπαρασύρει αυτό, δεν είναι μόνο η γλώσσα, όπως είπατε, είναι τα ήθη, τα έθιμα, η κουλτούρα, ο πολιτισμός, η ταυτότητα. Και εγώ θέλω να γίνεται λιγάκι πιο απτός, όχι θεωρητικός, διότι ο χρόνος απόψε θα ξενυχτήσουμε μεν, αλλά δεν είναι απροσμέτρητος. Πρακτικά έχουμε μείνει ότι στην Γερμανία δόθηκε μία μάχη για τα ελληνικά σχολιά, για τα ελληνόφωνα σχολιά, τα σχολιά ελληνικής εκπαίδευσης. Και μάλιστα σε εμβληματικά σημεία. Βερολίνο, Μόναχο, Φραγκφούρτη, Στουτγκάρδη και πάει λέγοντας. Τι γίνεται δηλαδή, έρμεα είναι στην τύχη τους, χάνουμε. Τα παιδιά γερμανοποιούνται, γιατί ζουν ως πολίτες και στη Γερμανία, σε τέτοιο βαθμό που σε λίγο τα ελληνικά θα τους είναι περίπου όπως οι Γερμανοί τουρίστες που έρχονται στα νησιά.
0: Θέλω να γίνω συγκεκριμένος. Έχουμε συλλογικότητες, προσπαθούμε να κρατήσουμε αυτά τα παιδιά. Χάνουν βέβαια πολλούς πολίτες επειδή τα παιδιά δεν μιλάνε την ελληνική γλώσσα ή κάποια στιγμή χάνουν την επαφή, έρχονται ως τουρίστες κάποια στιγμή στην Ελλάδα, στο μέλλον, φαντάζομαι. Το κεντρικό μήνυμα είναι, δεν μιλάμε για κρίση, μιλάμε για επιλογή. Είναι συνειδητές πολιτικές επιλογές όλα τα χρόνια του παρελθόντος, τα οποία έχουν οδηγήσει στην κατάσταση. Δυστυχώς δεν έχει γίνει κάποια ουσιαστική δουλειά στο να γίνει αναμόρφωση και στους πίνακες και στα επιμίστια, στις κατηγορίες επιμίστιων. Δυστυχώς δεν υπάρχει budget, υπάρχει δικαιολογία ότι κοιτάξτε να δείτε, προσφέρονται θέσεις, γίνονται προκηρύξεις, δεν έχετε κανένα, πώς να έρθει με μισθούς πείνας όταν δεν παρέχεις κάποιον μισθό. Είναι λογικό. Και έτσι διαδοχικά κάθε χρόνο 30% λιγότερους καθηγητές, τον επόμενο χρόνο 30% λιγότερο. Έτσι διαδοχικά το ίδιο έργο συνεχίζεται. Και είναι οι ίδιοι άνθρωποι οι οποίοι βρίσκονται στις κομβικές θέσεις στο Υπουργείο Παιδείας, οι οποίοι κάθε χρόνο λένε το ίδιο πείμα. Ουσιαστικά δεν γίνεται τίποτα. Έχουμε πρόβλημα.
1: Έχουμε πρόβλημα. Κύριε Λιωδάκη, βεβαίως. Συζήτηση θα κάνω.
2: Θα επιστρέψω στο σχόλιο που έκανα προηγουμένως. Αντιλαμβάνομαι πλήρως γιατί η κατάσταση της παιδείας στη Γερμανία είναι τελείως διαφορετική από εκείνη στις μεγάλες κοινότητες του ελληνισμού του Καναδά. Για παράδειγμα, εμείς δεν ζητάμε από την ελληνική κυβέρνηση αποσπασμένους. Έχουμε μια άλλη προσέγγιση στο πώς θα πρέπει να διδάξουμε ελληνικά σαν δεύτερη ξένη γλώσσα. Κάποιοι εξ αυτών βέβαια βρίσκουν τον δρόμο τους στα σχολιά τα ιδιωτικά του Μητροπολίτη. Έτσι. Αυτό είναι μια άλλη κουβέντα. Κάποια στιγμή θα πρέπει να μιλήσουμε ποιοι παίρνουν αυτά τα χρήματα, ποιοι χρηματοδοτούνται και γιατί. Ξέρετε ότι ιστορικά είχε μια προνομιούχο σχέση η Εκκλησία με τις ελληνικές κυβερνήσεις, πράγμα που εμείς σαν κοινότητες δυστυχώς δεν έχουμε καταφέρει ακόμα να τους πείσουμε ότι εμείς αντιπροσωπεύουμε τη διασπορά και όχι η άλλη φθήνους, ο άλλος φθήνων θεσμός που είναι Εκκλησία. Να αντιλαμβάνομαι πλήρως λοιπόν τα προβλήματα που έχετε. Υπάρχουν κάποιες λύσεις που δεν απαιτούν πάντα χρήματα. Για παράδειγμα, εμάς το δικό μας μεγάλο πρόβλημα είναι το υλικό. Δεν είναι ο απεσπασμένος δάσκαλος ή η δασκάλα. Έτσι, το περιεχόμενο, γιατί εμείς έχουμε βρει και άλλο τρόπο διανομής του υλικού. Σας είπα να σας πω και κάτι. Είπατε τι αλλάζει. Αλλάζει πολύ.

0: γρήγορα. Οι σύγχρονες τάξεις δεν έχουν τείχους. Έτσι. Το επόμενο βήμα είναι θα πρέπει να διανεμηθεί υλικό μέσω συστήματα διαχείρισης μάθησης. Ηλεκτρονικά λοιπόν, που θα έχουμε τα διαδραστικά μας εργαλεία.
1: Αλλά ποιος θα πάρει την ευθύνη?
0: Εμείς ήδη έχουμε κάνει μια πρωτοβουλία.
1: Αλλά λέω, ποιος θα πάρει μια ευθύνη για μια συνολική κατεύθυνση?
0: Γιατί όχι?
1: Αυτό το... λέει ο κύριος Ντόνας.
0: Δεν διαφωνώ. Δεν διαφωνώ καθόλου.
1: Κύριε Ντόνα, πόσα Ελληνόπουλα στη Γερμανία αυτή τη συρρήκνωση που βλέπετε στερούνται σιγά σιγά της πρόσβασης στην ελληνόφωνη εκπαίδευση?
2: Δεν ξέρω συγκεκριμένο αριθμό. Ήθελα να πάρω πρόσφατα τον καινούριο αριθμό, δεν τον έχω δυστυχώς, αλλά πιστεύω ότι είναι αρκετές χιλιάδες. Έχουμε 40 τόσα σχολεία τα οποία έχουν 40. Έλλειψη καθηγητών στην Βάδη-Βιτεμβέργη, που είναι τμήματα ελληνικής γλώσσας. Από ό,τι γνωρίζω, στην Βαβαρία υπάρχει πληρότητα καθηγητών, επειδή εκεί συνδράμει και το βαβαρικό κράτος με επιδόματα. Γνωρίζετε, χρηματοδοτεί μεγάλο ποσοστό. Τα γνωρίζετε και εσείς, κύριε Λιωδάκη, πολύ καλά προφανώς. Είναι μια άλλη μεγάλη συζήτηση, η οποία πάρει χρόνο να την κάνουμε. Δεν θέλουμε να το πάμε εκεί το θέμα. Στην Βόρεια Ελληνική Αυστραλία επίσης υπάρχουν κοινότητες, υπάρχει ενίσχυση, κάποια ενίσχυση, υπάρχουν καθηγητές. Εκεί οι σύλλογοι κάνουν φοβερή δουλειά. Είναι ο πρόεδρος του Συλλόγου Γονέων και Κυδεμόνων, μάλιστα Ομοσπονδίας Γονέων και Κυδεμόνων, ο κύριος Μπάκας, ο οποίος κάνει φοβερή δουλειά εκεί. Εκεί υπάρχουν, αλλά έχουμε συρρήκνωση στη Βάντε Βιτεμβέργη, που πραγματικά δεινοπαθεί τον τελευταίο καιρό. Υπάρχουν προβλήματα με καθηγητές στην Βιτεμβέργη. Πρόσφατα έγινε κάποια προκήρυξη, από ό,τι ενημερώθηκα μέσω παρέμβασης των γονέων εκεί, σε μια δυναμική, θα λέγω εγώ, στάση και διαμαρτυρία μπροστά στο σχολείο, που επέμβει μετά και ο κύριος Γενικός Γραμματέας, ο κύριος Παπαδομαρκάκης. Εμείς κάνουμε από τη μεριά μας, όπως γνωρίζετε, κύριε Σαχίνη, και τις τρεις πανευρωπαϊκές ημερίδες για ελληνόγλωσσα εκπαίδευση. Το πρώτο θεσμός που το έκανε, σε συνεργασία με το Κέντρο Ελληνικής Γλώσσας, κύριε Λιώτα.
1: Εγώ θέλω να πω. Ναι, εγώ θέλω να πω και κάτι. Θέλω να, αν έχουμε πρόχειρη, να δείξουμε την αφίσα, ακόμη και την παπούρα, την ανακάλυψη στο Καστέλι, την κάνατε ημερίδα. Με δική σας πρωτοβουλία βλέπουμε εδώ πέρα τη σχετική αφίσα και μάλιστα αυτό ναι κύριε Ντονά,
2: σε συνεργασία με το Πανεπιστήμιο της Χαϊδελβέργης, με την εξαιρετική συνεργασία που έχουμε με το ΑΧΕΠΑ Φραγκφούρτης, το ΑΧΕΠΑ εκεί, με το παράδειγμα του ΑΧΕΠΑ, όπου κάνουμε συνέχεια τέτοιες εκδηλώσεις. Στο προσεγγής μέλος θα έχουμε και προσεχώς μέλος θα έχουμε και άλλες μέλλον και άλλες τέτοιες εκδηλώσεις. Κάνουμε πραγματικά, προσπαθούμε να προωθήσουμε θέματα παλιότερα με τα ρητά του Παρθενών, όπως γνωρίζετε.
1: Μάλιστα. Άρα κύριε Ντόνα, κύριε Ντόνα, συγγνώμη που πιέζω, αλλά καταλαβαίνετε τι γίνεται απόψε.
2: Ναι.
1: Αυτό είναι το ένα κομμάτι. Το δεύτερο που θέλω να σας ρωτήσω. Αυτό το κύμα έχει, είπε ο κύριος Λιωδάκης, ότι η εικόνα που έχει από στοιχεία είναι ότι στη Γερμανία έχει πιάσει ένα πλατό, ένα ταβάνι η εκροή πτυχιούχων και εργατικού δυναμικού στη Γερμανία, αντιθέτως ανεβαίνει στην Ολλανδία, στο Βέλγιο, σε κάποιες σκανδιναβικές χώρες. Το διαπιστώνετε, ένα. Δύο, γυρνάει αυτός ο κόσμος πίσω στην Ελλάδα? Και τρία, είναι όλοι μέσα στην επιτυχία?
2: Υπάρχει μεγάλο βαθμό, μεγάλο ποσοστό Ελλήνων οι οποίοι έχουν φτάσει σε ένα πλατό, είναι γεγονός. Έχουμε πολλές εκροές οι οποίες πηγαίνουν προς Ελβετία ή πηγαίνουν προς την Ολλανδία, όπου υπάρχουν καλύτερες μισθολογικές δυνατότητες. Πρέπει να καταλάβετε ότι υπάρχει μεγαλύτερος ανταγωνισμός στην αγορά εργασίας στη Γερμανία αυτή τη στιγμή, λόγω της οικονομικής
1: δυσχέρειας
2: και της κρίσης και της μείωσης της παραγωγής στη Γερμανία. Είναι γεγονός αυτό, το γνωρίζουμε όλοι. Πέρα από αυτό, δεν πιστεύω στον μύθο του brain gain. Πιστεύω ότι είναι μια καλή καμπάνια. Πιστεύω τα χρήματα τα οποία δαπανήθηκαν εκεί θα ήταν πολύ καλύτερα να δαπανηθούν για άλλα πράγματα. Για δημιουργία πολιτισμικών κέντρων, π.χ. στην Αμερική, στη Βόρεια Αμερική, στην Ευρώπη, όπου θα πιάσουμε αυτούς που χάσαμε στις μικρότερες ηλικίες, τους καταξιωμένους παράγοντες τοπικής κοινωνίας, τους στρατηγικούς παίχτες σε αυτές τις κοινωνίες, επαγγελματίες, επιστήμονες, διπλωμάτες και ούτω καθεξής, του οποίου μπορούμε μετά να φέρουμε πιο κοντά, το κάνουν οι γείτονές μας. Αυτό. Αυτό είναι σημαντικό. Σε μια εποχή όπου, κύριε Σαχίνη, να πω ότι η πολιτεία έχει μεριμνήσει να υπάρχει και το δικαίωμα της ψήφου του απόδημου ελληνισμού, οπότε πρέπει και εκεί η πολιτεία να αρχίσει να αλλάξει λίγο τη στρατηγική της και να προσεγγίσει περισσότερο τους απόδημους, οι οποίοι στο μέλλον θα είναι και ψηφοφόροι. Και έχω να πω ότι στην εποχή όπου άλλα κράτη, όπως η Ιταλία, έχουν 12 έδρες, αλλά η Γαλλία έχει 11 για τον απόδημο. Η Πορτογαλία, ένα μικρό κράτος, έχει 4. Στην Ελλάδα έχουν άλλο στρατηγικό σχεδιασμό από ό,τι φαίνεται.
1: Έχετε τρεις.
0: Και από μία εκλογή.
1: Είναι μια καλή αρχή, θα σας πει κάποιος. Θα το συζητήσουμε αυτό.
2: Επειδή πιέζει ο χρόνος για να δώσω στους τηλεθεατές περισσότερες πληροφορίες, να έχουμε και μια λόγο, νιώθουμε έτσι κάπως περίεργα.
1: Δεν μου λέτε, κύριε Ντονά, όλοι είναι με. Είπε κάτι ωραίο, μου άρεσε ο κύριος Λιωδάκης στην αρχή της εκπομπής. Καταρχάς ότι υπάρχει ένας ελιτισμός στην προσέγγιση του ελληνισμού και αυτών που φεύγουν. Δηλαδή πρέπει να είσαι πτυχιούχος που σε παίρνουν αμέσως, να είσαι καταξιωμένος επιχειρηματίας, οι εργάτες, οι ηλεκτρολόγοι, οι υδραυλικοί, οι οδηγοί, αυτοί είναι κάτω από τα ραντάρ. Τι γίνεται?
2: Έχω την εντύπωση ότι ισχύει, ότι είναι κάτω από το ραντάρ. Ενώ έχουμε πάρα πολύ καλούς τεχνίτες, συνεργάζομαι, τυχαίνει να δραστηριοποιούμε στον τομέα της ενέργειας, όπου συμβουλεύω βιομηχανία στην κεντρική Ευρώπη επί των πλήστων, όπου συνεργάζομαι πολλές φορές και με Έλληνες. Και είναι άριστοι τεχνίτες, γνωρίζουν τι κάνουν, τους αγαπάνε πραγματικά οι Γερμανοί, οι Γάλλοι και οι μεγάλες εταιρείες όταν έρχονται και δουλεύουν, γιατί δεν κοιτάνε το ρολόι όπως κοιτάνε άλλοι το ρολόι. Εργάζονται πραγματικά με ζήλο. Και έχουμε πολύ καλή εικόνα στην Ευρώπη για τους Έλληνες τεχνίτες. Και δυστυχώς αυτή είναι out of the picture από ό,τι φαίνεται στην Ελλάδα.
1: Μα, επόμενη ερώτηση, πολύ γρήγορα. Σε αυτές τις συνθήκες κρίσης υπάρχει κομμάτι του ελληνισμού που υποφέρει σε χώρες όπως η Γερμανία ή όλοι είναι καλά?
2: Κοιτάξτε, οι ανειδίκευτοι εργάτες οι οποίοι θα έρθουν στη Γερμανία, οι οποίοι περνάνε κάποια κρίση, ξέρετε ότι είναι γνωστό άλλωστε ότι πέφτουν θύματα εκμετάλλευσης πολλές φορές σε κάποια σημεία, ιδιαίτερα στον τομέα της γαστρονομίας. Αυτό είναι γεγονός, αλλά έχει εξελιχθεί και η ομογένεια, ο απόδημος ελληνισμός. Mm-hmm. Και πλέον αυτά είναι εξαιρέσεις πραγματικά. Εδώ υπάρχουν δυναμικές κοινότητες στη Γερμανία, σε όλη την Ευρώπη, προσπαθούν πραγματικά να είναι κέντρα προσανατολισμού για τους ανθρώπους αυτούς, προσπαθούν να τους βοηθήσουν και οι κοινότητες και οι συλλογικότητες των Ελλήνων κοιτάνε να βοηθήσουν όσο μπορούν περισσότερο τους νέους μετανάστες.
1: Μείνετε λίγο, κύριε Ντόνα, σας παρακαλώ πολύ, αλλά επειδή ο επόμενος φιλοξενούμενος έχει μια ανηλυμένη υποχρέωση και παίζουμε τα λεπτά, θέλω να μείνετε μαζί μας. Δεν είναι ατυχαίο πρόσωπο, είναι ομότιμος καθηγητής γλωσσολογίας στο ΕΚΠΑ και τακτικό μέλος Ακαδημίας Αθηνών, είναι ο κύριος Χριστόφορος Χαραλαμπάκης, γεραπετρίτης πρέπει να πω, σε πολιορκία, αλλά είναι και η μάχη της Κρήτης, κύριε Ντόνα, μη θυμόσατε, η κριτική σε πολιορκία. Κύριε Χαραλαμπάκη, καλησπέρα και θερμά ευχαριστώ για την παρουσία σας.
3: Καλησπέρα κύριε Σαχίνη, κύριε Λιουδάκη, κύριε Ντόνα. Συγκινούμε πραγματικά, κύριε Σαχίνη, γιατί ακριβώς πριν από 10 χρόνια παρουσιάσατε το χρηστικό λεξικό στην υπέροχη εκπομπή σας 2 ολόκληρες ώρες και δείξατε στην πράξη και τις γλωσσικές ευαισθησίες που έχετε. Σας είμαι ευγνώμων πραγματικά με τον κύριο Λιωδάκη, τον Νίκο. Συνεργαζόμαστε στο Ελληνικό Πολιτιστικό Κέντρο των Νοτιοδυτικών Πολιτειών του Ηνωμένου Πολιτείου της Αμερικής με έδρα του Χιούστον για μια σειρά σπουδαίων εκδηλώσεων με τίτλο «Αένα η Σοφία», και εκεί βλέπω πραγματικά ότι ο απόδημος ελληνισμός μεγαλουργεί. Άκουσα και τον κύριο Ντόνα και είχε απόλυτα δίκιο, πικρά λόγια πρέπει να λεχθούν αν θέλουμε να βελτιωθούμε. Ο ίδιος υπήρξα μετανάστης και απόδημος Έλληνας επί μια δεκαετία συνολικά στη Γερμανία και ζω τα προβλήματα της διδασκαλίας της γλώσσας. Ως γλωσσολόγος λοιπόν θα έλεγα ότι υπάρχουν συσσωρευμένα προβλήματα τα οποία δεν γίνονται εύκολα. Αλλά πρώτα απ' όλα ήθελα να πω ότι η λέξη απόδημος που σημαίνει μακριά από το Δήμο, οι Έλληνες πάντα ήταν απόδημοι, εμφανίζεται ήδη στην αρχαία Ελλάδα, όπως και η Διασπορά και η Ομογένεια. Δηλαδή οι τρεις λέξεις που ανήκουν στο σημασιολογικό πεδίο του ξενιτεμένου Έλληνα, αλλά και κάθε ανθρώπου, απασχόλησε τους αρχαίους Έλληνες και η βιβλιογραφία είναι εντυπωσιακή. Φανταστείτε ότι οι Άγγλοι πήραν τη λέξη διασπορά, diaspora, ήδη από το 1594 με τη σημασία που την ξέρουμε σήμερα, και το ίδιο ισχύει και για την ομογένεια. Να λοιπόν ότι η Ελλάδα μεγαλούργησε γιατί έβγαινε πάντα προς τα έξω και το είπε και ο Πλάτωνας πάρα πολύ ωραία σε τι συνίστα την ιδιοφία των Ελλήνων, ότι είναι ανοιχτών οριζόντων άνθρωποι όπως και οι σημερινοί απόδημοι Έλληνες και ό,τι καλό δουν από τις χώρες στις οποίες βρίσκονται τα παίρνουν, τα αξιοποιούν και με αυτόν τον τρόπο οι Έλληνες έφτιαξαν νέα πράγματα στηριζόμενοι και στην εμπειρία άλλων λαών. Αυτό το είπε ο Πλάτωνας πρώτος και εξακολουθούμε ακόμη και σήμερα ως έθνος να στηριζόμαστε πολλές φορές σε αυτούς τους υπέροχους ανθρώπους που είναι μακριά από την Ελλάδα. Και ξέρετε, κύριε Σαχίνη, ο κύριος Λιωδάκης το ζει. Οι άνθρωποι που είναι μακριά από τη χώρα μας, οι Έλληνες αυτοί, είναι οι πιο γνήσιοι Έλληνες. Πρώτον, διότι η νοσταλγία, μια πανέμορφη λέξη που την έφτιαξε ένας Σερβετός γιατρός, δεν είναι ελληνική νοσταλγία. Οι Έλληνες νοσταλγούν, αγαπούν τη χώρα τους όταν βρίσκονται μακριά, γιατί την εξεντανικεύουν. Βλέπουν όμως από μια τρίτη οπτική γωνία τη χώρα μας, που εμείς που ζούμε εδώ μέσα δεν τα βλέπουμε και γι' αυτό πρέπει να λαμβάνουμε πάρα πολύ υπόψη αυτά που λένε, δίνουμε υποσχέσεις στις οποίες δεν τηρούν. Η Ακαδημία Αθηνών συμπληρώνει φέτος, όπως ξέρετε, 100 χρόνια ζωής, 1926-2026, 100 χρόνια, και το δήλωσε και ο πρόεδρος τώρα, ο κύριος Νικηφόρος Διαμαντούρος, πραγματικά το λέμε και θα το κάνουμε, θα στραφούμε προς τα έξω. Η εξωστρέφεια είναι μια λέξη της μόδας, πολλοί τη λένε, και το Πανεπιστήμιο και επίσημοι κρατικοί φορείς. Η εσωστρέφεια χρειάζεται ως περισυλλογή. Η Ακαδημία Αθηνών προγραμματίζει δράσεις εξωστρέφειας για να αγκαλιάσουμε και τον απόδημο ελληνισμό και τη διδασκαλία της γλώσσας.
1: Κύριε Χαραλαμπάκη, επειδή εσείς πιέζεστε χρονικά, όχι εγώ, θέλω να σας ρωτήσω κάτι κρίσιμο. Βλέπω τη χαρά του κυρίου Λιωδάκη και την αποδοχή του κυρίου Ντόνα. Όμως, επειδή είστε και καθηγητής γλωσσολογίας, πέρα από τον ακαδημαϊκό τίτλο που φέρετε πλέον, και αυτό τιμά και το νησί, πρέπει να πω. Δεν είναι εύκολες οι επιλογές. Θέλω να σας ρωτήσω, επειδή και οι δύο προλαλήσαντες είπαν ότι η ελληνική γλώσσα είναι ο συνεκτικός κρίκος του ό,τι τελικά ορίζουμε ως ταυτότητα ελληνισμού, διασποράς, αποδήμων, ας το πούμε όπως θέλετε. Το ερώτημα το δικό μου είναι το εξής. Μία γλώσσα που μπολιάζεται διαρκώς όπως η ελληνική, και αυτό είναι το μεγάλο της μυστικό της επιβίωσης, σήμερα στην εποχή της ομογενοποίησης και παγκοσμιοποίησης που είπε ο κύριος Λιωδάκης, έχει περιοριστεί από τις τεχνολογίες, δυστυχώς, στη νέα γενιά εντός Ελλάδας σε 80 με 100 λέξεις και προτάσεις. Πώς αυτός ο κρίκος των 80 και 100 των εκατομμυρίων λέξεων και συνδυασμών που εσείς μας έχετε δείξει από το λεξικό σας θα πάει προς τα έξω? Έχουν που δεν έχουν εκπαιδευτικούς, που κλείνουν σχολεία, που απαρφανίζεται η γλώσσα. Να τους τη στέλνουμε και με 80% λέξεις που εμείς εδώ εξάγουμε. Πόσο κλειδί είναι εδώ η γλώσσα μας?
3: Να λοιπόν, ότι εκεί, κύριε Σαχίνη, το είπατε ήδη, είναι η καρδιά του προβλήματος. Αν χάσουμε τη γλώσσα μας, ακούσαμε και τον κύριο Λιωδάκη που το είπε, αν δεν δράσουμε τώρα θα εξαφανιστούμε, εννοώντας κυρίως τη διατήρηση της γλώσσας. Με απασχολεί και εμένα χρόνια αυτό το θέμα, μάλιστα θα έχουμε ένα μεγάλο συνέδριο το Σεπτέμβριο στην Αυστραλία, άλλη πονεμένη ιστορία οι απόδημοι Έλληνες εκεί, και τι θέλουμε να κάνουμε, να μάθουμε επιτέλους από τα λάθη. Ξέρετε όμως ποιο είναι το σοβαρό πρόβλημα? Ότι το υπενηχθήκατε ήδη προλίγου συζητώντας με τον κύριο Λιωδάκη, από την τρίτη γενιά και μετά αρχίζει το πρόβλημα. Όταν οι πρώτοι Έλληνες που πήγαν μιλούσαν ελληνικά, ήξεραν πολύ λίγα τη γλώσσα της χώρας στην οποία ήταν. Μετά τα παιδιά μισό-μισό, τα εγγόνια αρχίζουν και απομακρύνουν. Τα δισέγγωνα ξεχνούν τη γλώσσα και στην πέμπτη γενιά ομογενοποιούνται στη χώρα που είναι. αυτή είναι μια μοιραία εξέλιξη που δεν αφορά μόνο την Ελλάδα και
1: προφανώς
3: τη γλώσσα, αλλά κάθε γλώσσα. Τι πρέπει όμως να κάνουμε εμείς? Ξέρετε, και με την τεχνητή νοημοσύνη τώρα που ρωτάμε χίλια δύο πράγματα, βγάζουν με αυτοματισμούς 500 λέξεις που αν τις ξέρει κανείς μέσα σε καθημερινές προτάσεις, επικοινωνεί άνετα. Μπορούμε να κρατήσουμε έστω αυτές τις 500-1000 λέξεις, γιατί και αυτές δεν μπορούν να θυμούνται πια τα νέα παιδιά. Για ποιο λόγο? Διότι υπάρχει αυτό που οι κοινωνιολόγοι και οι κοινωνικοί ανθρωπολόγοι λένε, ένα είδος γλωσσικής μειονεξίας. Τα παιδιά που βρίσκονται στη Γερμανία και σε αρκετά χώρια εκεί, ή πολύ περισσότερο στον Καναδά, δίγλωση χώρα, ή στην Αμερική, βλέπουν την ελληνική γλώσσα ως μια μικρή γλώσσα. Ακόμα και σήμερα δεν μπορείς να εκλεγείς καθηγητής πανεπιστημίου αν δεν έχεις τις περισσότερες δημοσιεύσεις σου στα αγγλικά ή ακόμα και στα γερμανικά ή τα γαλλικά, που περιορίζονται και αυτά κυρίως στα αγγλικά. Να λοιπόν ότι πρέπει να τονώσουμε πρώτα απ' όλα εμείς οι απόδημοι Έλληνες, συμπεριλαμβάνω και τον εαυτό μου παρόλο που ζω τώρα στην Ελλάδα, την αυτοεικόνα μας. Αν μιμούμαστε τους ξένους ή ακόμα και στις αξιολογίες στα πανεπιστήμια, να λέμε ας γράφουμε και εμείς οι ερευνητές στην καημένη τη γλώσσα μας για να κρατάμε σε εγρήγορση το επιστημονικό λεξιλόγιο. Ούτε αυτό γίνεται. Υπάρχουν χιλιάδες νέοι ερευνητές που δεν γράφουν πια, γιατί δεν προάγονται, δεν εξελίσσουν. Αυτοί οι περίφημες ετεροαναφορές, όταν είναι απ' έξω, εκτιμούνται περισσότερο. Και μπορεί να γράψει κάποιος μια υπέροχη μελέτη στη μητρική του γλώσσα ή φυσική γλώσσα, την νέα ελληνική, και λένε οι άνθρωποι αυτοί σπουδαία πράγματα και τα υποβαθμίζουμε εμείς οι ίδιοι. Να λοιπόν ότι είναι πολλά τα προβλήματα, αλλά πιο πολύ είναι κοινωνικής φύσεως. Δηλαδή η αυτοεικόνα μας, εμείς οι ίδιοι φταίμε. Ξέρετε, το έχω πει πολλές φορές, κύριε Σαχίν, και το βλέπετε. Με σχολιάζουν πολλές φορές και σαν να μην ακούω και λένε, κοιτάξτε, είναι καθηγητής γλωσσολογίας και ακαδημαϊκός και μιλάει κριτικά. Και το λένε αυτό μειονεκτικά. Δηλαδή σου λέει, και τους λέω και το επαναλαμβάνω και εδώ, μα μιλάω κριτικά γιατί είμαι γλωσσολόγος και όπως έχουμε τα ανθρώπινα δικαιώματα, έχουμε και τα γλωσσικά δικαιώματα. Είμαι πρώτα κριτικός, υπηρώτης, επτανήσεως, ό,τι θέλετε, μετά είμαι Έλληνας, μετά Ευρωπαίος και μετά κοσμοπολίτης. Να λοιπόν ότι η διάλεκτη και τα ιδιώματα υποβαθμίζονται και εκείνο το πρόβλημα, είναι σύνθετο. Όταν λοιπόν εγώ ως κριτικός μιλώντας πηγαίνω στη λαϊκή αγορά και λέω καλημέρα και μου λέει ο Μανάβης, απλός άνθρωπος του λαού, κριτικός είστε, και δεν είπα χαίρετε ή ζάντα ή τα κάνετε, είπα καλημέρα, και το καταλαβαίνει από τον επιτονισμό και του κάνει εντύπωση.
1: Σωστά.
3: Άρα λοιπόν και οι διαλεκτόφωνοι υποφέρουμε και οι νεοέλληνες υποφέρουμε. Τι πρέπει να γίνει? Τουλάχιστον να κρατήσουμε ό,τι μπορούμε, γιατί η ζωή και η επιστήμη εξελίσσεται και μοιραία θα χάνεται σταδιακά η γλώσσα, αλλά τουλάχιστον να μην εξαφανιστεί.
1: Κύριε Χαραλαμπάκη, θέλω να σας ευχαριστήσω. Θα έχουμε την ευκαιρία κάποια στιγμή να τα πούμε και στο στούντιο.
3: Εγώ σας ευχαριστώ, όπως και τον Νίκο του Λιωδάκη, και πιστέψτε με, άκουσα και τον κύριο Ντόνα. Η εκπομπή σας είναι μοναδική και ανεπανάληπτη.
1: Να είστε καλά. Καλό βράδυ. Καλό βράδυ. Κύριε Ντόνα, θέλω... Και εγώ. Κύριε Ντόνα, θέλω να πάω σε διάλειμμα. Μείνετε μαζί μας λίγο ακόμη, σας παρακαλώ πολύ, και επιστρέφουμε. Επιστροφή εδώ στις αντιθέσεις. Κύριε Λιωδάκη, κάτι θέλετε να πείτε πριν πάω στον κύριο Ντόνα για τον κύριο Χαραλαμπάκη?
0: Ναι, ότι είναι μεγάλη μου τιμή. Είμαστε και οι δύο μέλη σε μια επιτροπή καθοδήγησης της προσπάθειας για την ΑΕΝΑ η Σοφία, που είναι μια πρωτοβουλία του Ελληνικού Πολιτιστικού Κέντρου των Νοτιοδυτικών Ηνωμένων Πολιτειών, που εδρεύει στο Χιούστον του Τέξας, στο οποίο συμπτωματικά προεδρεύει άλλος ένας Λασιθιώτης, ο Γιάννης Ρεμεδιάκης, και το οποίο αντιπρόεδρος είναι ο γνωστός και μη εξαιρεταίος Μάνος Παπαδάκης, τον οποίο θα δούμε και αργότερα.
1: Εγώ θα γνώρισα από τα Τέμπη, αλλά εγώ θα γνώρισα από αυτό το κέντρο. Κύριε Ντόνα, για να σας αποδεσμεύσω, δεν μπορώ να σας ταλαιπωρώ. Θέλω, κωδικοποιώντας στο διατάφτα ως Έλληνας στη Στουτγκάρντη και εκφράζοντας κόσμο, να μου πείτε ποια είναι τα επίδικα αυτή τη στιγμή και να κλείσουμε ρωτώντας σας, γιατί η γλώσσα το καταλάβαμε όλοι εδώ, ρωτώντας σας τι σκέψεις κάνετε για την πατρίδα, για την Ελλάδα.
2: Ένα σημαντικό θέμα το οποίο θέλω να θίξω επίσης είναι η σχέση της ελληνικής πολιτείας, της γραφειοκρατίας της ελληνικής πολιτείας με τον απόδειμο ελληνισμό. Συγκεκριμένα τα προξενία, γραφειοκρατία, ηθαγένεια. Εδώ θα πάμε σε σημεία. Είναι πάρα πολύ δύσκολο να βρουν ραντεβού για διαβατήρια. Δεν υπάρχει μηδενική ανταπόκριση στα τηλέφωνα, τουλάχιστον στο Στουτγκάρντη. Έχει γίνει μεγάλη. Πολλά παράπονα από πολίτες, από Έλληνες πολίτες οι οποίοι διαμένουν στη Γερμανία, οι οποίοι είναι περίπου 380.000 με ντεστάτης και 480.000 με δεύτερη ή τρίτη γενιά, οι οποίοι έχουν και γερμανική υπηκότητα, γιατί μετρούνται, προσμετρούνται ως Γερμανοί πολίτες στην πρώτη φάση, με ελληνικές ρίζες. Εκείνο το πρόβλημα, προβλήματα πάρα πολλά με την καταγραφή Ελλήνων τέκνων. Έχουμε θέμα δημογραφικό στην Ελλάδα και δεν καταγράφουν τους Έλληνες πολίτες οι οποίοι θέλουν να έχουν ελληνικό διαβατήριο και τα παιδιά τους είναι Ελληνάκια, Ελληνόπουλα. Έχουμε θέμα με αλλαγή φορολογικής κατοικίας που θέλει η Ελλάδα να φέρει φορολογικούς κατοίκους στην Ελλάδα. Έχουμε τεράστια προβλήματα. Ζητούνται 15 έγγραφα για ένα πράγμα που λύνεται με ένα έγγραφο. Είναι διαδικαστικά θέματα αυτά. Έχουμε το πρόβλημα με τις ελληνικές τράπεζες, οι οποίες ζητούν ένα τεράστιο αριθμό χαρτούρας για Έλληνες του εξωτερικού. Όταν πας εκεί, νιώθεις λες και είσαι απατεώνας, ο οποίος προσπαθεί να αποδείξει ότι δεν έχει κάνει κάτι κακό και ότι εργάζεται στο εξωτερικό. Δηλαδή είναι πάρα πολύ. Είναι τραγική κατάσταση. Συνεχίζω έτσι επιγραμματικά για να μπορέσω να σας δώσω κάποια εικόνα. Συνεχίζω. Έχουμε θέματα, τα θέματα με την ψήφο τα συζητήσαμε θεσμικά. Έχουμε κάποια ανησυχία για το
1: κύριε Ντόνα, για την ψήφο θέλω να μου διευκρινίσετε κάτι. Θα κλείσω με αυτό και με τον κύριο Λιωδάκη, αλλά θέλω να σας ρωτήσω. Δικαίωμα ψήφου να έχουν όλοι απροϋπόθετα ή όποιοι έχουν και κάποια οικονομικά παρεδώσε ή φορολογικά με την Ελλάδα, διότι το ξέρετε υπάρχει και η άλλη ανάγνωση, θα ρυθμίσουν την κατάσταση στο εσωτερικό μιας χώρας άνθρωποι που δεν σχετίζονται καν οικονομικά, ξέρω θα μου πείτε μετρήστε τα ετήσια εμβάσματα, αλλά εγώ οφείλω να σας ρωτήσω.
2: Όταν δεν είχαν οι Έλληνες του. Να ρωτήσω κι εγώ κάτι για να μου βοηθήσουν και τους τηλεθεατές. Όταν δεν είχαν οι Έλληνες του εξωτερικού δικαίωμα να ψηφίζουν, άλλαξε κάτι προς το καλύτερο στην Ελλάδα. Θα θέλαμε να δοκιμάσουμε τη δική μας οπτική γωνία, μπας και μπορούμε να φέρουμε κάποιο νέο αέρα. Έννοιες όπως πολιτικός θάνατος, αξιοκρατία, ηθικό κράτος. Να φέρουμε κι εμείς κάποιες ιδέες από βιώματα που έχουμε στο εξωτερικό και να αξιολογήσουμε τους συγκεκριμένους ανθρώπους χωρίς να βρισκόμαστε σε κάποια εξάρτηση, σε κάποια άμεση σχέση μαζί τους. Δεν είναι αυτό θετικό. Να το πούμε αυτό κατά πρώτο κύριο λόγο. Και θέλω να σας επιθυμίσω επίσης όταν έγινε επιστράτευση κάποια χρόνια πριν στην Ελλάδα, πώς οι Έλληνες έφυγαν από το εξωτερικό με τρένα από το Μόναχο, από τη Στουτγκάρντη, από την Κολονία για να επιστρέψουν στην πατρίδα ή να βοηθήσουν. Θέλω να σας θυμίσω πώς οι Έλληνες ευεργέτες έχουν κάνει νοσοκομεία, πλατείες, ερευνητικά κέντρα, ιδρύματα και ούτω καθεξής. Πού θέλετε να αρχίσω? Και είμαστε Έλληνες πολίτες βάσει του άρθρου 108 του Συντάγματος, έχουμε κάποια δικαιώματα. Τι πρέπει να συζητήσουμε, τι συζητάμε αυτή τη στιγμή?
1: Εγώ οφείλω να σας ρωτήσω, γιατί ξέρετε μια συζήτηση που γίνεται στο εσωτερικό, ή για να σας το πω διαφορετικά, αν είστε καναλαριζαρισμένοι για συγκεκριμένους πολιτικούς φορείς, δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα. Να έρθετε, να έρθουν και στο σπίτι σας με την κάλπη να ψηφίσετε. Αν όμως πάει αλλού η συζήτηση, τότε αρχίζουν τα προβλήματα. Εγώ αυτό καταλαβαίνω. Παρόλα αυτά, θέλω να σας ρωτήσω, σας καλύπτει ο τρόπος που θα γίνουν οι εκλογές με την έννοια της ψήφου, ή σπάει η σχέση του πολίτη ψηφοφόρου με την αυτοπρόσωπη παρουσία σε κάλπη και εκλογικό παραβάν? Γιατί αυτό είναι μια άλλη συζήτηση, όπως καταλαβαίνετε κύριε Ντόνα, στην εποχή που οι αλγόριθμοι κάνουν και άλλα παιχνίδια. Δεν είναι δικαίωμα και υποχρέωση να στηθούν κάλπες και παραβάν και μετά να σταλούν ηλεκτρονικά, θέλετε ταχυδρομικά, στο κέντρο, στο Υπουργείο Εσωτερικών. Αλλά γιατί θα πρέπει να κάτσετε στο τραπέζι μαζί με μένα και τον κύριο Λιωδάκη την ώρα που θα ψηφίζετε και θα το βάλετε σε ένα φάκελο για να το στείλετε? Εγώ δεν το έχω καταλάβει αυτό. Γιατί δεν το κάνετε στο σπίτι σας δηλαδή? Για πείτε μου.
2: Κοιτάξτε, από ό,τι καταλαβαίνω, η επιστολική ψήφο θα γίνει, θα έρχεται το έγγραφο όπως έγινε σε ευρωεκλογές και θα μπορούμε να ψηφίσουμε τους συγκεκριμένους βουλευτές.
1: Ναι.
2: Δεν έχω κάτι με την επιστολική ψήφο. Καταλαβαίνω ότι στην εποχή των αλγορίθμων, με το ποινικό μητρό κάποιων διαδικασιών, σίγουρα γεννά ερωτήματα, για να είμαι ευγενής, αλλά είναι ένα πρώτο βήμα προς τη σωστή κατεύθυνση. Το αυτό που με απασχολεί ένα περισσότερο είναι ότι γίνεται μόνο προσχηματικά, γιατί οι τρεις έδρες για 3-5 εκατομμύρια απόδημους δεν είναι αρκετές. Η κυβέρνηση, θεωρώ, είπε, κάναμε κάτι κύριε Λιωδάκη, κάναμε κάτι.
0: Να σας διακόψω, κύριε Ντόνα. Ναι. Να σας διακόψω, γιατί εδώ πρόκειται για μια κατάφορη παραβίαση της ισότητας της ψήφου. Έτσι, στον Ηρακλείο, κύριε Σαχίνη, με 20.000 ψήφους, κάποιος 20-22.000, σωστά, εκλέγεται βουλευτής. Με 5 εκατομμύρια αποδήμους, τρεις έδρες, να κάνουμε τη διαίρεση. Έτσι, δηλαδή, εδώ παραβιάζεται η ισότητα της.
1: Εγώ το καταγράφω. Γιατί καθαρά συμβολικό, με ενδιαφέρει η άποψη του τι λέτε εσείς έξω. Το τι μπορεί να ακούγεται εδώ μέσα είναι μια άλλη συζήτηση. Γιατί εγώ θα προτιμούσα, θα σας βάλω μια άλλη. Εσείς κύριε Ντόνα, από πού κατάγεστε παρακαλώ?
2: Εγώ κατάγομαι από Σέρες, είναι η μητέρα μου και ο πατέρας μου είναι από την Αττική.
1: Μάλιστα. Θα προτιμούσα λοιπόν να ψηφίζετε στην Τουτγκάρδη για το Σεραίο ή τον Αθηναίο υποψήφιο και ο κύριος Λιωδάκης στον Καναδά να ψηφίζει για το Ρεθυμιώτη υποψήφιο.
0: Εγώ, κύριε Σαχίνη,
1: εγώ αυτό προτιμούσα... θα έλεγα επιστολική ψήφο για μένα.
0: Εγώ, κύριε Σαχίνη, θα προτιμούσα, αφού είμαι, ναι, από το Τορόντο, να ψηφίζω ένα υποψήφιο από τον Καναδά. Να έρθει να με αντιπροσωπεύσει,
1: μάλιστα,
0: στη Βουλή.
1: Μόνο που εδώ δεν θα συμβεί αυτό. Θα ψηφίσετε τρεις, οι οποίοι θα είναι για όλους. Κύριε Ντόνα, πριν σας αποχαιρετήσω, θέλω να σας ρωτήσω, τι συζητάτε μεταξύ σας? Επιστρέφετε στην Ελλάδα, αυτή την Ελλάδα σήμερα?
2: Κοιτάξτε, πολλοί άνθρωποι είναι λίγο φοβισμένοι με την κατάσταση στην οποία επικράτει. Βλέπουν, όπως είπε ο κ. Λεωτάκης, βλέπουμε τις ειδήσεις, παίρνουμε ενημερώσεις, διαβάζουμε εφημερίδες. Είναι λίγο δύσκολο να σας δώσω μια γενική απάντηση. Εγώ ο ίδιος και κάποια κινητή περιουσία έχω στην Ελλάδα και πηγαίνω 4 φορές το χρόνο και έχω σκοπό να δραστηριοποιηθώ επιχειρηματικά στο εγγύς μέλλον και στον τομέα της ενέργειας, επειδή έχω κάποιες δουλειές στην Ευρώπη. Υπάρχουν όμως άνθρωποι που είναι φοβισμένοι με την πραγματικότητα της Ελλάδας. Και θέλω να μου επιτρέψετε όμως να γυρίσω λίγο πίσω.
1: Παρακαλώ,
2: ένα κλικ, δύο λεπτά μόνο.
1: Παρακαλώ.
2: Για το θέμα της ψήφου. Με ανησυχεί ιδιαίτερα τον τελευταίο καιρό ότι παρακολουθώ ότι γίνεται κάτι συστηματικό. Έχουν εξαμοληθεί διάφοροι παράγοντες σε όλη την ομογένεια, οι οποίοι ήταν 20 χρόνια στον πάγο και ξανααναδύονται, οι οποίοι δεν έχουν καμία σχέση με τη νέα γενιά Ελλήνων, με την γενιά των Ελλήνων, των καταξιωμένων στην κοινωνία, οι οποίοι έχουν άποψη, έχουν τεχνοκρατική άποψη, έχουν τεχνογνωσία, οι οποίοι είναι παλιών κομματικών στρατηγίων, οι οποίοι 20 χρόνια υπηρετούσαν στρατηγικά, κομματικά στρατηγία, οι οποίοι βγαίνουν στην ομογένεια και προσπαθούν να πουλήσουν ιστορία και δεν μιλάνε ούτε καν τη γλώσσα αντιτοπική. Είναι πράγματα που με ανησυχούν ιδιαίτερα. Τα παρακολουθώ από απόσταση. Κάποια στιγμή θα μιλήσω και για αυτό συγκεκριμένα, αλλά πρέπει να προσέχουμε πάρα πολύ. Πρέπει να επιλέξουμε ανθρώπους της ομογένειας. Πρέπει να έχουμε κατά νου ότι έχουμε πολύ αξιόλογα παιδιά Έλληνες της ομογένειας, οι οποίοι γνωρίζουν τα προβλήματα της ομογένειας και μπορούν να δώσουν λύσεις στο μέλλον. Οι οποίοι δεν συμβιβάζονται, δεν εξαρτούνται και δεν διαπραγματεύονται.
1: Μάλιστα. Κύριε Ντόνα, θέλω να σας ευχαριστήσω, να σας καλέσω και εσάς μέχρι Οκτώβρη κοντά να σκανάρετε και να απαντήσετε στο ερωτηματολόγιο που έκανε ο κύριος Λιωδάκης, γιατί είχε εξαιρετικό ενδιαφέρον, και να προτρέψετε και άλλους να το κάνουν εκεί στη Στουτγκάρδη. Ναι, κύριε Λιωδάκη.
0: Και θα έρθω σε επαφή μαζί σας, κύριε Ντόνα, επειδή θα μεταφραστεί στα γερμανικά την άποψή σας.
1: Βεβαίως.
0: Και εκ των προτέρων σας ευχαριστώ, γιατί αν προωθηθεί το ερωτηματολόγιο θα έχουμε ένα ικανό αριθμό ώστε να βγάλουμε συμπεράσματα που θα είναι τουλάχιστον στατιστικά Σωστά.
1: Σας ευχαριστούμε.
2: Θα ρωτήσω να ανέβει και στα μέσα στη Γερμανία και στο Ευρωπαϊκό Ίδρυμα, ώστε να μπορέσουμε και εμείς να σας στηρίξουμε αυτή την προσπάθεια. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ,
1: κύριε. Και εμείς, κύριε Ντόνα, σας ευχαριστούμε για μια φορά ακόμη. Είστε από τους ανθρώπους εκεί, πυλώνες κυριολεκτικά, και εσείς και μια εξαιρετική ομάδα νέων ανθρώπων. Καλό βράδυ.
2: Είστε καλά.
1: Δεν θα πάμε σε αυτό που έχετε ετοιμάσει. Θα πάμε πρώτα, παρακαλώ πολύ, στο Ελσίνκι. Εκεί έχουμε έναν άλλον Έλληνα, τον κύριο Γιάννη Κουτσουρίδη, ο οποίος είναι οδοντίατρος στο επάγγελμα. Για την ακρίβεια, στο Ελσίνκι πηγαίνει Παρασκευή, Σάββατο, Κυριακή, γιατί ζει περίπου ελάχιστα χιλιόμετρα από τα σύνορα της Φιλανδίας με τη Ρωσία, πρέπει να πω. Έτσι. Ο κύριος Κουτσουρίδης μας έκανε την τιμή να κατέβει όταν βρέθηκε στη Θεσσαλονίκη για ένα πρωινό στο ραδιόφωνο του 984 στο Ηράκλειο. Καλησπέρα, κύριε Κουτσουρίδη.
4: Καλησπέρα, καλησπέρα σε εσάς, στους καλεσμένους σας, στους τηλεθεατές. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση.
1: Έχει ζέστη στο Ελσίνκι?
4: Έχει αρκετή ζέστη, αλλά σήμερα έβρεξε, γιατί στη Φιλανδία, ο Θεός της Φιλανδίας δεν αντέχει παραπάνω από δύο μέρες 25 βαθμούς. Οπότε ρίχνει μια βροχή για να μπόρα, δηλαδή, για να συνέλθουμε.
1: Μάλιστα. Τώρα, κύριε Κουτσουρίδη, εσείς φύγατε τα χρόνια της κρίσης από την Ελλάδα. Είστε Θεσσαλονικιός, έτσι?
4: Ναι. Ναι, Λάρισα γεννήθηκα. Ναι. Θεσσαλονικιός θεωρούμε. Εντάξει. Κοιτάξτε, η ιστορία με τη Φιλανδία με μένα είναι πολλά χρόνια. Από το 1981, τότε που γνώρισα τη μέλουσα σύζυγό μου, είμαστε μαζί, δηλαδή, 45 χρόνια περίπου. Και στην Φιλανδία πήγαινα πάρα πολλά χρόνια, από το 83 και μετά. Αλλά μόνιμα ήρθαμε, εγκατασταθήκαμε μαζί με τη σύζυγό μου από το 2010. Πιο πριν ζούσαμε μαζί στη Θεσσαλονίκη.
1: Μάλιστα. Άρα, με το ξέσπασμα της κρίσης, σήμερα στη Φιλανδία έρχονται, ήρθαν Έλληνες στον καιρό της κρίσης?
4: Ναι. Στη Φιλανδία την εποχή που σας είπα, τότε που προσδοκόμουν, ήμασταν οι 300 του Λεωνίδα, που λένε, ήτανε μάλλον, εγώ δεν ήμουνα, οι 300 του Λεωνίδα, δηλαδή το 80-90 περίπου. Και πριν την κρίση θεωρητικά λένε ότι ήταν περίπου 1000. Τώρα αυτή τη στιγμή, χωρίς να υπάρχουν ακριβές μετρήσεις, υπολογίζονται γύρω στις 5000. Αρκετά μεγάλος αριθμός, αν και με τα νούμερα που άκουσα από τον κύριο Λιωδάκη πριν, αν η Ομογένεια είναι ένα καρπούζι, η Φιλανδία είναι ένα κουκούτσι.
1: Ναι, αλλά αυτό το κουκούτσι επιβεβαιώνει αυτό που είπε ο κύριος Λιωδάκης, ότι έχει πιάσει ταβάνι ο δημοφιλέστερος, εντός εισαγωγικών, προορισμός η Γερμανία, και οι διαρροές φτάνουν μέχρι τη Φιλανδία. Έτσι.
4: Ακριβώς.
1: 5.000 δεν είναι λίγοι, κύριε Λιωδάκη.
0: Είναι μια πάρα πολύ καλή μαγιά. Η κρίσιμη μάζα είναι εξαιρετική.
1: Τώρα, θέλω να σας ρωτήσουμε, δεν θα σας ταλαιπωρήσουμε πολύ, κύριε Κουτσουρίδη, δύο πράγματα. Πρώτον, ποια είναι η εικόνα που έχετε εκεί για την Ελλάδα?
4: Δεν νομίζω ότι είναι και η καλύτερη. Περισσότερο, και επειδή συναναστρέφομαι με αρκετούς Έλληνες εδώ, ανεξαρτήτως ηλικίας, δηλαδή και νέα παιδιά και φυσικά μεγαλύτερης ηλικίας και πιο μεγάλη από μένα, πληροφορούμαστε τα πράγματα κυρίως από το ίντερνετ, όχι τόσο από τα συστηματικά κανάλια. Και τα πράγματα όλοι αισθάνονται απογοητευμένοι, θυμωμένοι, ειδικά με αυτά που συμβαίνουν στην εξωτερική πολιτική, με αυτά που συμβαίνουν στα θέματα της διαφθοράς, το οποίο είναι πάρα πολύ σημαντικό, και οι περισσότεροι που φύγανε και νέα παιδιά που μιλάω μαζί τους, περισσότερο φύγανε όχι τόσο για οικονομικούς λόγους, αλλά περισσότερο φύγανε γιατί δεν υπάρχει αξιοκρατία στην Ελλάδα. Να δουλεύουν δηλαδή με πολύ λίγα χρήματα, να εκμεταλλεύονται οι εργοδότες τους, να τους συμπεριφέρονται άσχημα. Αυτά τα πράγματα ήταν που τους οδήγησαν να φύγουν μακριά, και η Φιλανδία πραγματικά ήταν ένα πολύ δύσκολος προορισμός. Δηλαδή, αν δεν έχεις, ας πούμε, αν δεν έχεις κάποια βάση να έρθεις, είναι πάρα πολύ δύσκολο να μπορέσεις να ζήσεις σε αυτή τη χώρα. Η γλώσσα είναι πανδύσκολη, ο καιρός είναι αρκετά δύσκολος. Οι περισσότεροι δηλαδή που ήρθαν στη Σκανδιναβία πηγαίνανε στην Σουηδία που έχει πιο πολλούς Έλληνες, λόγω του ότι υπήρχαν οι συγγενείς και ζούσαν στην Σουηδία από χρόνια, και φυσικά στη Δανία που είναι πιο κεντρική Ευρώπη, τέλος πάντων, από εμάς που είμαστε στο βορρά, εμείς και η Νορβηγία δηλαδή.
1: Mm-hmm. Επειδή όντως τα φιλανδικά είναι από τις πιο δύσκολες γλώσσες, και στην ανάγνωση και στην προφορά, θέλω να σας ρωτήσω το εξής: η ελληνική γλώσσα εκεί πώς συντηρείται μεταξύ σας?
4: Υπάρχει ένας σύλλογος, βέβαια δεν νομίζω ότι κάπως υπολειτουργεί, αλλά τουλάχιστον όμως προσφέρει κάποια μαθήματα σε παιδάκια για ελληνική γλώσσα μια φορά τη βδομάδα, κυρίως ας πούμε για οικογένειες μεικτές, που μια οικογένεια τέλος πάντων που και οι δύο γονείς είναι Έλληνες, μιλάνε και τα παιδιά και τη γλώσσα στο σπίτι τους, την ελληνική, αλλά μεικτές οικογένειες, όπως και η δικιά μου που ήταν μεικτή οικογένεια στην Ελλάδα, υπήρχε φιλανδικό σχολείο στη Θεσσαλονίκη μια φορά τη βδομάδα που τα παιδιά μου μάθανε φιλανδικά αρκετά καλά. Η κόρη μου σπούδασε στη Φιλανδία, σε φιλανδικό πανεπιστήμιο, τελειώνοντας το λύκειο στην Ελλάδα. Δηλαδή, νομίζω ότι σε πρώτη φάση για τους λίγους Έλληνες που είμαστε στη Φιλανδία, μαθαίνουν λίγο τη γλώσσα. Υπάρχει μια δασκάλα, τέλος πάντων, ένας δάσκαλος που...
1: Δεν είναι ακόμη το φαινόμενο έντονο. Η ερώτηση τώρα, ναι, με τα νέα παιδιά που συνομιλείτε, που έχουν βρεθεί στη Φιλανδία, δεν είναι μια εύκολη απόφαση, καλά το είπατε. Σας λένε ότι σκέφτονται να γυρίσουν πίσω. Εδώ ακούμε τα τελευταία δύο χρόνια, το είπε ο κύριος Λιωδάκης, καμπάνιες, γυρνάνε πίσω οι Έλληνες, γυρίζουν πίσω?
4: Νομίζω πως όχι. Νομίζω πως όχι, και μάλιστα μου έχει κάνει μεγάλη εντύπωση, υπάρχουν και κάποια νέα παιδιά που έχουν αγοράσει και σπίτι στη Φιλανδία. Ξέρετε, το να αγοράσεις ας πούμε σπίτι στη Φιλανδία είναι απίστευτα δύσκολο. Οι περισσότεροι Φιλανδοί δεν έχουν σπίτι. Και έχουν μπει στη διαδικασία με τη δουλειά που κάνουν και μαζί με τον σύντροφό τους να πάρουν ένα δάνειο, να μπορέσουν να αποκτήσουν ένα σπίτι. Να γυρίσουν μόνιμα στην Ελλάδα δεν το βλέπω. Όχι, είναι αρνητική. Μπορώ να το πω με κάπως πιο πολύ σιγουριά. Για τα νέα παιδιά μιλάμε πάντα.
1: Βεβαίως. Τώρα, θέλω πριν σας αποχαιρετήσω, κύριε Κουτσουρούδη, αν σας ρωτήσει κάποιος τι είναι αυτό που θεωρείτε ότι είναι η μεγάλη απουσία του ελληνικού κράτους στον ελληνισμό εκεί που ζείτε εσείς. Τι είναι η γραφειοκρατία εδώ, είπε ο κύριος Λιωδάκης, είπε και ο κύριος Ντόνας, είπε τα προξενικά προβλήματα που δεν φταίνε οι υπάλληλοι στα προξενία, έτσι.
0: Σωστό.
1: Είναι τρεις και ο κούκος. Από τα χρόνια της κρίσης που φύγαμε δεν επανακάμψαμε σε δύναμη. Αλλά εν πάση περιπτώσει, ποια είναι τα διαβατήρια, είναι οι εκλογές, τι είναι?
4: Είναι όλα αυτά μαζί, ξέρετε. Ένα παράδειγμα μπορώ να σας πω για μένα. Στην αρχή, όταν πρώτο ήρθα εδώ το 2011, δούλευα για ένα χρόνο, ενάμιση χρόνο στο Ελσίνκι. Με το που έφυγα να πάω να δουλέψω στην Ανατολική Καραλία, είχα πάει στο προξενείο προσωπικά ο ίδιος και τους είπα: θέλετε να σας δώσω την. Επειδή τώρα δεν είμαι πλέον στο Ελσίνκι, δηλαδή τις περισσότερες μέρες είμαι αλλού, να σας δώσω τη διεύθυνση. Καλά μου λέει, εντάξει, δεν χρειάζεται. Γράψω σε ένα χαρτάκι. Έχω και μάρτυρα πάνω σε αυτό και έγραψα τη διεύθυνση σε ένα χαρτάκι. Δηλαδή, τέτοια απίστευτη ανοργανωσία πιστεύω ότι υπάρχει. Τώρα, τα διαβατήρια που καθυστερούν, δεν ξέρω, μπορεί να φταίει και η Ελλάδα πάνω σε αυτό. Ένα άλλο παράδειγμα που μπορώ να πω, που δεν ξέρω αν φταίει και το προξενείο βέβαια. Παραδείγματος χάρη, μιλάω τώρα και για τη σύζυγό μου που ζητήσαμε η Φιλανδία ένα χαρτί από το ΙΚΑ ένα χαρτί από το ΙΚΑ της Ελλάδας να ζητήσει ένα χαρτί και εδώ και 10 μήνες απάντηση δεν υπάρχει. Έτσι. Δηλαδή, να μιλήσουμε για το προξενείο όταν...
1: Καλά είστε εσείς στους 10 μήνες. Εδώ στην Ελλάδα 4 χρόνια είναι ο άλλος χωρίς σύνταξη. Μια χαρά είστε στους 10 μήνες.
4: Ναι. Νόμιζα ότι είχε καλυτερέψει. Συγγνώμη, νόμιζα ότι είχε καλυτερέψει.
1: Τώρα είπαν ότι βγαίνουν αυτόματα. Θα δούμε. Κύριε Κουτσουράδη, θα ήθελα, αφού σας ευχαριστήσω πριν κλείσετε, δεν ξέρω, κύριε Λιοντάκη, θέλετε να απευθυνθείτε. Αν έχετε εσείς κάτι να συμπληρώσετε. Γιατί μας ενδιαφέρει εσείς να ακούγεστε απόψε.
0: Έτσι.
4: Θέλω να πω ότι εδώ στη Φινλανδία, τουλάχιστον οι λίγοι που είμαστε, είμαστε αρκετά ενωμένοι. Δεν είναι βασικά μόνο οι γιατροί, οδοντίατροι, που υπάρχουν αρκετοί, τέλος πάντων. Όχι, αρκετοί υπάρχουν. Και δικηγόρος υπάρχει. Υπάρχουν και πολύ καλοί υδραυλικοί και ηλεκτρολόγοι, τους οποίους τους προτιμούμε. Βέβαια, δουλεύουν σε εταιρείες. Και μαραγκοί. Δεν είναι δηλαδή απλά οι επιστήμονες που ήρθανε ή αυτοί που δουλεύουν στην εστίαση σε ελληνικά εστιατόρια. Αυτό θέλω λιγάκι να το πω, και, γιατί δίνεται συνήθως η εντύπωση ότι αυτοί που είναι στο εξωτερικό ήρθανε κυρίως αυτοί που έχουν τα πολλά τα πτυχία, τέλος πάντων έχουν πτυχία και έχουν μόρφωση. Δεν είναι ακριβώς έτσι τα πράγματα. Και για μας όλους, όλοι είμαστε ίσοι πάνω σε αυτό. Δηλαδή δεν αντιμετωπίζουμε τον υδραυλικό κατά κάποιο τρόπο ότι είναι λιγάκι, είναι κάτω από εμάς τους υπόλοιπους. Αυτό ήθελα να το τονίσω, δηλαδή να το
1: βγάζουν όλοι λεφτά, θα σας ρωτήσει κάποιος, ή βλέπετε και κόσμο που φτάει τα μούτρα
4: αυτή τη στιγμή? Ακούστε, υπάρχει κρίση στη Φινλανδία, ειδικά τώρα μετά τον πόλεμο με την Ουκρανία και την είσοδο στο ΝΑΤΟ. Υπάρχει οικονομική κρίση στη Φινλανδία. Δηλαδή δεν υπάρχουν τόσο πολλές απολύσεις, αλλά υπάρχουν όμως οι άνθρωποι δουλεύουν, υπογράφουν συμβόλαια για να δουλεύουν λιγότερες μέρες, το οποίο σημαίνει λιγότερα έσοδα, ή να υπάρχει υποχρεωτική άδεια, το οποίο σημαίνει ότι θα πληρώνεται από το Ταμείο Ανεργίας, ας το πούμε έτσι, από τον ΟΑΕΔ. Υπάρχει κάποια ανασφάλεια, όχι μόνο στους Έλληνες, και στους Φιλανδούς. Η οποία η ανασφάλεια αυτή είναι το ίδιο και για όλους. Δεν είναι δηλαδή μόνο για τους Έλληνες ή για τους ξένους, ας το πούμε σε εισαγωγικά. Για όλους.
1: Λύστε μου και μια τελευταία απορία. Ναι. Εσείς, αν καταθέσετε τα χαρτιά σας, παίρνετε φιλανδική υπηκότητα, τα παιδιά σας?
4: Εγώ έχω φιλανδική υπηκότητα. Έχετε. Και μάλιστα. Ναι, δεν την πήρα αυτόματα.
1: Εννοείται.
4: Δεν την πήρα αυτόματα, επειδή η σύζυγος είναι
1: Φιλανδή.
4: Φιλανδή.
1: Ναι.
4: Εσείς... Εγώ έδωσα εξετάσεις και πήρα φιλανδική υπηκότητα. Εξετάσεις γλώσσας.
1: Σε πόσα χρόνια?
4: Πρέπει να ήταν 5 χρόνια, νομίζω.
1: 5 χρόνια.
4: Παραμονής.
1: Μάλιστα. Αλλά την πήρατε όμως. Ναι. Αφού πληρούσατε τις προϋποθέσεις, την πήρατε. Άρα τώρα απολαμβάνετε όλων των δικαιωμάτων του φιλανδικού κράτους.
4: Πιστεύω πως ναι. Εντάξει, δεν... ακούστε, και επειδή τώρα σε λίγο χρονικό διάστημα θα βγω και στη σύνταξη, είτε είχα ελληνική υπηκότητα μόνο, είτε έχω και τη φιλανδική, είναι το ίδιο πράγμα. Δηλαδή δεν αλλάζει κάτι.
1: Μάλιστα. Σας ευχαριστώ πολύ.
4: Δεν νομίζω δηλαδή να αλλάξει.
1: Ναι, κύριε Λιοντάκη.
0: Αν μπορώ να σας δώσω μια συμβουλή που δεν είναι προσωπική, έχει να κάνει με τη διεθνή βιβλιογραφία και πώς επιτυχημένες εθνωτικές ομάδες επιβιώνουν και αναπτύσσονται. Όσο πιο πολλές θεσμικές οργανώσεις δημιουργήσετε και όσο μεγαλύτερη είναι η θεσμική σας ολοκλήρωση, τόσο πιο καλά θα πάτε. 5.000 άνθρωποι είναι μια πάρα πολύ καλή μαγιά. Είναι μια κρίσιμη μάζα που μπορεί να δημιουργήσει προϋποθέσεις ώστε και να προκόψετε και περισσότερο από ό,τι έχετε ήδη καταφέρει και να αποτελέσετε έναν από τους κρίκους που θα συνδιαμορφώνει το τι είναι ελληνικότητα. Έτσι, εύχομαι τα καλύτερα.
1: Σας ευχαριστούμε πολύ. Καλό
4: ευχαριστούμε
1: βράδυ.
4: Πολύ.
1: Καλό βράδυ. Να μείνω λιγάκι... Και τώρα θέλω να πάμε σε κάποια στοιχεία της έρευνας και έτσι θα πάμε σε διακοπή. Υπάρχει αυτή η περίφημη έρευνα της Kappa Research.
0: Ναι.
1: Βλέπω υπομοιδιάτε. Για ποιο λόγο?
0: Για πολλούς και διάφορους λόγους. Να ξεκινήσω καταρχήν να σας πω ότι έγινε κατά παραγγελία του Εθνικού Κέντρου Τεκμηρίωσης και Ηλεκτρονικού Περιεχομένου. Δηλαδή από έναν καταφημισμό τουλάχιστον στο πολύ σοβαρό οργανισμό. Και έγινε επαφορμή του μεγάλου γεγονότος της μεγάλης παλινόστησης ή του μεγάλου επαναπατρισμού που υποτίθεται ότι ξεκίνησε κάπου το 2024, όπου οι εισρωές Ελλήνων πολιτών από χώρες της Ευρώπης κυρίως ήταν μεγαλύτερες από τις εκροές, τουλάχιστον έτσι διαφημίστηκε και έτσι δείχνουν τα στοιχεία που παρουσιάστηκαν από τους αντίστοιχους υπουργούς ανάπτυξης οικονομικών κτλ. Και κάποια στοιχεία της ελληνικής στατιστικής υπηρεσίας. Κατά παραγγελία λοιπόν του Εθνικού Κέντρου Τεκμηρίωσης, που είναι η ταγή της μεθοδολογίας σε αυτή τη χώρα, η ΚΑΠΑ Research έκανε μια έρευνα με 602.
1: Βλέπουμε την ταυτότητα της έρευνας.
0: 602 λοιπόν από περίπου 40.000 που εικάζεται ότι επέστρεψαν το 2024. Δηλαδή είναι πάρα πολύ μικρός λόγος δείγματος, έτσι, 602. Που στην πρώτη σελίδα, αν κοιτάξετε εκεί που λέει σφάλμα και στρογγυλοποίηση, είναι η δεύτερη από το τέλος. Τώρα θα μπω σε ένα τεχνικό ζήτημα, αλλά αφορά τους συναδέλφους. Και καλά θα κάνουν οι συνάδελφοι όταν πιάνουν τέτοια λαθάκια να βγαίνουν να τα λένε δημόσια. Γιατί παίζεται πολύ μεγάλο παιχνίδι με τις δημοσκοπήσεις σε τούτη τη χώρα ή τις έρευνες. Μας λέει λοιπόν ότι εδώ το μέγιστο σφάλμα είναι 2,1% στο σύνολο του δείγματος, σε διάστημα εμπιστοσύνης 95%. Αυτό που θέλει να πει ο ποιητής είναι ότι το τυπικό λάθος είναι 2,1. Και αν θέλει βεβαιότητα 95% θα πρέπει να πολλαπλασιάσει το 2,1 με 1,96 που είναι η τιμή του ζήτα. Οι συνάδελφοι καταλαβαίνουν, δεν χρειάζεται να μπω σε λεπτομέρειες, να μην ταλαιπωρώ το κοινό σας, που σημαίνει ότι το περιθώριο στατιστικού σφάλματος είναι τουλάχιστον 4%.
1: 4%.
0: Αν είναι 4%, ναι, για να είχαμε περιθώριο σφάλματος 2,1, έπρεπε οι κύριοι της ΚΑΠΑ Research να έχουν ένα δείγμα 2.178 ανθρώπων. Έτσι λένε οι αριθμοί. Και οι αριθμοί δεν λένε ψέματα. Άνθρωποι που χρησιμοποιούν αριθμούς λένε ψέματα.
1: Μάλιστα.
0: Οπότε αυτό ήταν το ένα κλασικό, ας πούμε, ότι είχαμε ένα σοβαρό πρόβλημα κατ' εμέ μεθοδολογικό. Εν πάση περιπτώσει, κάποιοι πλήρωσαν για αυτή την έρευνα. Οι Έλληνες πολίτες προφανώς.
1: Το ελληνικό δημόσιο, δηλαδή ο Έλληνας.
0: Δεν ξέρω πόσο. Η αλήθεια ότι δοκίμασα, μπήκα στη διάβγεια, μπα και ευρώ πόσο κόστησε. Πριν προχωρήσουμε, πόσα πανεπιστήμια εξαιρετικά έχει η χώρα, πόσους πολιτικούς επιστήμονες, κοινωνιολόγους, οικονομολόγους έχει η χώρα, δεν μπορούσε ένα τμήμα να αναλάβει να κάνει αυτή την έρευνα. Έπρεπε να πάει το Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης σε ιδιώτη να κάνει αυτή την έρευνα. Γιατί δεν την έκανε αυτή την έρευνα το Τμήμα Κοινωνιολογίας του Πανεπιστημίου Κρήτης, ή το Οικονομικό Τμήμα του Πανεπιστημίου Κρήτης, ή το Αθηνών, ή οποιοδήποτε άλλο τμήμα που έχει, παρενθετικά να πω, ότι οι συνάδελφοι εδώ είναι ήρωες. Έτσι, διότι με μισθούς της εποχής της κρίσης και με τη μισή χρηματοδότηση της κρίσης διδάσκουν περισσότερους φοιτητές από
1: την κρίση. Και μιλάτε από ένα δημόσιο πανεπιστήμιο από τα κορυφαία στον Καναδά.
0: Εμείς ευτυχώς δεν έχουμε ιδιωτικά. Εν πάση περιπτώσει, καλό θα είναι να ανοίξει και η κουβέντα κάποτε για την ποιότητα των συναδέλφων σε τούτη εδώ τη χώρα.
1: Πάμε, σας παρακαλώ, σε αυτή την έρευνα λοιπόν.
0: Συνεχίζουμε.
1: Το ένα είναι το μεθοδολογικό.
0: Υψηλότερος τίτλος σπουδών, όντως πάρα πολύ υψηλός. Δηλαδή, σύνολο πτυχίου και πανεπιστημιακού πτυχίου και μεταπτυχιακών ξεπερνά το, αγγίζει το 80%, 79%. Αν μπορούμε να πάμε στην κάρτα με το έτος μετανάστευσης στο εξωτερικό. Θα δείτε ότι για κάποιο μαγικό τρόπο η μετανάστευση σταματάει το 2019. Να θυμίσω ότι η έρευνα έγινε τον Οκτώβριο του 2024. Δεν έφυγε κανένας Έλληνας από το 19 και μετά. Αντιλαμβάνεστε ότι ήδη ο υποψιασμένος αρχινά και αμφιβάλλει για την ποιότητα της έρευνας μεθοδολογικά. Έτσι. Να προχωρήσουμε λοιπόν για ποιους λόγους έφυγαν οι 9 στους 10. Η επόμενη κάρτα μας δείχνει ότι οι 9 στους 10 έφυγαν για οικονομικούς λόγους. Οπότε μπορούμε να ισχυριστούμε με βεβαιότητα, ακόμα και με το περιθώριο στατιστικού λάθους στο 4%, ότι η μεγάλη πλειοψηφία των ανθρώπων φύγανε επειδή συνέτρεχαν οι οικονομικοί λόγοι. Η τελευταία θέση εργασίας που είχαν στο εξωτερικό, αν προσέξετε εδώ πέρα, θα δείτε ότι και αν μπορεί η κάρτα αυτή να αντιπαραβληθεί με τη θέση εργασίας που υποτίθεται ότι κατέλαβαν όταν επέστρεψαν, θα δείτε ότι οι διαφορές τους είναι ελάχιστες. Έτσι, εγώ τώρα, για να μην χάνουμε πολύ χρόνο, διευθυντικός στέλεχος στο δημόσιο τομέα ήταν 4% στο εξωτερικό, δημόσιος υπάλληλος γραφείου ήταν 5%, τα νούμερα δεν είναι τελείως διαφορετικά στην κάτω κάρτα. Τεχνίτης εργάτης 2, διευθυντικός στέλεχος στον ειδικό τομέα 19%, ιδιωτικός υπάλληλος γραφείου 21%, να μην μπαίνουμε σε λεπτομέρειες. Αυτά που έκαναν πριν φύγουν, έκαναν και όταν ήρθαν, δηλαδή, με άλλα λόγια. Έτσι, δεν είμαι σίγουρος, δηλαδή, τι έφεραν μαζί τους. Έτσι, γιατί υπάρχει και αυτό το ότι, ξέρετε, επέστρεψαν και έφεραν μαζί τους εμπειρία, έφεραν δεξιότητες. Δεν είναι σίγουρο.
1: Δεν φαίνεται τουλάχιστον εδώ να αποτυπώνεται με ένα εμφατικό τρόπο.
0: Όχι. Επίσης, όταν τους ρωτήσαν γιατί επιστρέψατε, ήταν φορολογικά τα κίνητρα. Η επόμενη κάρτα θα δείξει ότι ήταν κάθε άλλο παρά φορολογικά. Έτσι, 84% από τους ερωτηθέντες είπαν όχι, δεν ήταν φορολογικά τα κίνητρα. Δεν ήταν τουλάχιστον σε αυτό το δείγμα των 602. Να πω παρενθετικά ότι υπάρχουν φορολογικά κίνητρα, παρόλο που, όπως είπε ο προλαλής σας, είναι φοβερά δύσκολο να μεταφέρεις τη φορολογική σου έδρα στην Ελλάδα. Έτσι, υπάρχουν φορολογικά κίνητρα τα οποία θα μπορούσαν να αποτελέσουν έναν από τους λόγους, αλλά δεν είναι ο κύριος. Είναι δεδομένο ότι δεν είναι ο κύριος. Εγώ έριξα και μια ματιά στους μισθούς αφού επέστρεψαν και θα δείτε ότι δεν είναι συγκρίσιμοι με αυτούς που άφησαν για να επιστρέψουν. Και η άποψη δική μου είναι ότι ακόμα κι αν ήταν αντιπροσωπευτικό τούτο το δείγμα, οι περισσότεροι επέστρεψαν για άλλους λόγους, όχι οικονομικούς.
1: Μάλιστα.
0: Έτσι. Να πάμε λίγο στην ένταξη να δούμε μια κάρτα ακόμα.
1: Βεβαίως.
0: Να σας δείξω πώς μπορεί να αλλάξει το ποσοστό εάν έχουμε 4% στατιστικό σφάλμα. Λοιπόν, εδώ η ερώτηση είναι πόσο εύκολη ήταν η ένταξή σας στην ελληνική κοινωνία μετά την επιστροφή. Το αρκετά εύκολη και πολύ εύκολη συνολικά μας δίνει 50%, ενώ το όχι και τόσο εύκολη και καθόλου εύκολη 46%. Θυμηθήκατε ότι σας είπα πριν, θυμάστε ότι σας είπα πριν ότι το περιθώριο λάθος είναι 4%. Αν βάλουμε το 4% δεξιά, τι θα συμβεί? Θα έχουμε 50-50. Άρα και αυτοί που επέστρεψαν δεν ήταν εύκολη υπόθεση για αυτούς η επιστροφή τους σε αυτή τη χώρα. Τα πράγματα δηλαδή δεν είναι τόσο απλά, είναι πολύ πιο σύνθετα, πάρα πολύ πιο σύνθετα από ότι κάποιοι προσπαθούν να πείσουν, όχι μόνο αυτούς που δεν έρχονται, έτσι όπως σας είπε ομογενής από τη Φινλανδία, αλλά και αυτοί που έρχονται δεν αντιμετωπίζουν προβλήματα.
1: Πάω σε διακοπή και θα επιστρέψω. Επιστρέψαμε στις αντιθέσεις, ελληνισμός διασποράς. Κύριε Λιοντάκη, να κλείσουμε το κεφάλαιο με αυτές τις τέσσερις κάρτες που ακολουθούν, παρακαλώ πολύ, που επίσης είναι εξόχως αποκαλύπτικες. Καταρχάς,
0: να σας πω ότι αυτά τα δεδομένα δεν είναι δικά μου. Τα έχει συλλέξει ένας εξαίρετος δημοσιογράφος, ο Δημήτρης Μιχαηλίδης, ο οποίος χρησιμοποιεί δεδομένα από αξιόπιστες πηγές και υπάρχει και μία ιστοσελίδα που λέγεται Greece in Figures, Ελλάδα σε αριθμούς, και βλέπετε σε αυτή την κάρτα τον αριθμό, αν θέλετε, δύο γραφικές παραστάσεις, μία γραμμή κόκκινη που δείχνει τους εξερχόμενους μετανάστες Ελλήνων και μία γραμμή μπλε που δείχνει τους εισερχόμενους.
1: Άρα έχουμε αύξηση εισερχομένων.
0: Έτσι θα πίστευε κάποιος εάν πραγματικά αυτά τα στοιχεία αντιπροσώπευαν την πραγματικότητα. Σας είπα πριν λίγο ότι η Ελληνική Στατιστική Υπηρεσία μεθοδολογικά διαπράττει ένα τόπιμα, γιατί βασίζεται μόνο στις εισρωές της Γερμανίας, γενικεύοντας για την υπόλοιπη Ευρώπη. Πράγμα που δεν ισχύει. Η επόμενη κάρτα, για παράδειγμα, δείχνει, έτσι, ότι οι γεννημένοι στην Ελλάδα θα δείτε ότι από το 2020 και μετά η τάση είναι ανιούσα. Το σύνολο είναι κάπου 386.000 άνθρωποι. Προσέξτε ότι από το 20 και μετά ανεβαίνει, έτσι, ανεβαίνει ο αριθμός. Η επόμενη κάρτα δείχνει γιατί. Διότι ενώ μεν αριστερά, και για να μην μπερδέψουμε τους τηλεθεατές, η μπλε γραμμή δείχνει μια πτωτική πορεία από περίπου το 2021-2022 στη Γερμανία, θα δείτε ότι η τάση τόσο στην Ελβετία όσο και στην Ολλανδία είναι αυξητική. Mm-hmm. Και αν λοιπόν στις λεγόμενες εκροές της Γερμανίας προσθεθούν οι εισρωές σε Ελβετία και Ολλανδία, θα δείτε πάνω δεξιά,
1: αλλάζει αμέσως η εικόνα,
0: ότι η πράσινη γραμμή μας δείχνει ότι η πορεία είναι ανωδική. Και να σας τελειώσω εντάχει τα πιο πρόσφατα στοιχεία για Έλληνες πολίτες ηλικίας 20 μέχρι 64 χρόνων που διαμένουν εκτός της Ελλάδας αλλά στην Ευρωπαϊκή Ένωση συν τις χώρες της ελεύθερης διακίνησης, Λίχτενστάιν και τα λοιπά. Θα δείτε ότι η πράσινη γραμμή, αν βλέπω καλά,
1: ναι, καλά
0: είναι,
1: ναι,
0: το δημοτικό γυμνάσιο. Η κόκκινη γραμμή είναι το λύκειο και επαγγελματική κατάρτιση. Και η μπλε γραμμή που δείχνει ανωδικότατη πορεία είναι η ανώτατη εκπαίδευση. 128.500 παρακαλώ. Έτσι, και οι πηγές είναι η Eurostat. Έτσι, δεν είναι τυχαίες πηγές, είναι αξιόπιστες. πιο αξιοπρεπής.
1: Άρα η εικόνα είναι εντελώς διαφορετική.
0: Αυτό εισπράττω εγώ. Αυτό εισπράττω εγώ. Αν κάποιος έχει στοιχεία πιο ενημερωμένα από πιο αξιόπιστες πηγές, εδώ είμαστε. Γιατί σας είπε, οι αριθμοί δεν λένε ψέματα. Οι άνθρωποι χρησιμοποιώντας αριθμούς ψέματα.

0: Ευχαριστώ για την υπομονή σας.
1: Καλησπέρα σας.
0: Κύριε Φλόκο, θα ξεκινήσω από εσάς.
1: Καλησπέρα
0: και χαίρομαι που σας ξανασυναντώ. Ως πρόεδρος του Συλλόγου Ελλήνων Επιστημόνων στη Φραγκφούρτη, θέλω να μου πείτε πολύ γρήγορα, τι εικόνα έχουμε σήμερα για τις ροές επιστημόνων στη Φραγκφούρτη και αν έχετε και ευρύτερα στη Γερμανία. Έχει ανακοπεί, έχει πιάσει ταβάνι που λέει ο κύριος Δουλειοδάκης και ενδεχομένως φεύγουν παραδίπλα, να το πω λαϊκά, ή υπάρχουν εις ροές πια στην Ελλάδα?
1: Καταρχάς, καλησπέρα σε εσάς, τους καλεσμένους και τους θεατές σας. Θα σας απαντήσω με βάση την εμπειρία μου ως πρόεδρος επιστημονικού συλλόγου, ενός ελληνικού επιστημονικού συλλόγου, αλλά και ως κάτοικος της ευρύτερης περιοχής της Φραγκφούρτης. Αυτό το οποίο πράττω εγώ είναι ότι η μετανάστευση επιστημονικού δυναμικού, δηλαδή η εκροή από Ελλάδα προς τη Γερμανία, δεν έχει τα επίπεδα που είχε τα χρόνια της κρίσης. Όμως, από την άλλη πλευρά, εγώ προσωπικά δεν έχω παρατηρήσει και κάποιο αξιοπρόσεκτο κύμα επιστροφής. Θα ήθελα επίσης να προσθέσω ότι η αγορά εργασίας στις περισσότερες χώρες της Βόρειας Ευρώπης, ειδικά στη Γερμανία, δεν διάγει την καλύτερη φάση της. Στη Γερμανία, για παράδειγμα, η ανεργία ως ποσοστό βρίσκεται στο υψηλότερο επίπεδο από το 2015 και δεν πρόκειται για κάποιο τυχαίο φαινόμενο. Είναι ένα φαινόμενο μόνιμο την τελευταία πενταετία, γιατί οι τάσεις είναι μόνιμα αυξητικές. Αυτό αναγκάζει πολλούς συμπατριώτες μας να επιστρέψουν στην Ελλάδα επειδή δεν βρήκαν κάποια απασχόληση αντιπροσωπευτική των προσόντων τους.
0: Μια παράμετρος που δεν πολύ ακούγεται.
2: Ναι. Και δεν είναι μετρήσιμη.
0: Και δεν είναι μετρήσιμη. Ναι, ελάτε κύριε Φλοκό.
1: Θα ήθελα επίσης να πω, επειδή είναι το θέμα της διαρροής εγκεφάλων είναι πολύ ευρύ, θα ήθελα να το δω και από μια άλλη οπτική γωνία, ότι κάποιοι από εμάς ίσως να μην μπορούν να επιστρέψουν λόγω οικογενειακών ή άλλων υποχρεώσεων. Οι απόδειμοι επιστήμονες όμως έχουμε τεράστιο και ευρύτατο know-how, το οποίο μπορούμε και πρέπει να χρησιμοποιήσουμε προς όφελος της Ελλάδας, ακόμα και από το εξωτερικό που βρισκόμαστε. Προϋπόθεση όμως είναι να βρίσκουμε ευήκο αότα. Δηλαδή, μια πρόταση που θα στείλουμε σε έναν ελληνικό φορέα σχετικά με το πώς θα μπορούσε να λυθεί ή να αντιμετωπιστεί ένα πρόβλημα, να τύχει της αντίστοιχης προσοχής και μιας απάντησης, ακόμα και αν αυτή η απάντηση είναι αρνητική. Από ίδια εμπειρία μπορώ να πω ότι αυτό δεν είναι δεδομένο. Και για να μην παρεξηγηθώ, πρόκειται για μια χρόνια παθογένεια. Δεν είναι κάποιο συγκυριακό φαινόμενο. Ότι δηλαδή οι Έλληνες επιστήμονες, όταν προσπαθούν να ανοίξουν μια επικοινωνία με την πατρίδα τους προκειμένου να συζητήσουν ένα πρόβλημα ή να προτείνουν τη λύση ενός προβλήματος, ότι θα μπορούσαν να τύχουν λίγο μεγαλύτερης προσοχής.
0: Πείτε μου κάτι, σας παρακαλώ πολύ, κύριε Φλόκο. Είναι όλοι πετυχημένοι οι επιστήμονες στη Φραγκφούρτη και στη Γερμανία? Είναι όλοι επιτυχημένοι? Είναι όλοι σε ένα εργασιακό περιβάλλον πολύ καλό? Γιατί ακούω τον κύριο Λιωδάκη, θα μας τα πει τώρα και ο κύριος Παύλος. Ακούω τον κύριο Λιωδάκη και λέει ότι πληροφορούμαστε για την πατρίδα και εσείς, φαντάζομαι, μέσα από το διαδίκτυο, για όλα αυτά τα θορυβόδη που συμβαίνουν κάθε μέρα. Έχω και μια άλλη ανάγνωση. Εδώ πληροφορείστε για τα θορυβόδη. Στη Γερμανία που ζείτε, για παράδειγμα στις ΗΠΑ ή στον Καναδά, πληροφορείστε ή πληροφορείστε ότι θέλουν να πληροφορείστε?
1: Όταν θέλει να πληροφορηθεί, πληροφορείται. Είναι προφορά προφοριών είναι πλέον τόσο μεγάλη και ευρεία, που αν κάποιος έχει το χρόνο και τη θέληση θα πάρει αδυνήθη τη σωστή πληροφορία. Όσον αφορά το ερώτημά σας, οι Έλληνες επιστήμονες του εξωτερικού είμαστε μία κοινότητα. Έτσι. Μέσα σε αυτή την κοινότητα υπάρχουν επιτυχημένοι, υπάρχουν και λιγότερο επιτυχημένοι. Δεν μπορώ να πω ότι... Θα ήταν και υπερβολή να πω ότι όλοι είμαστε 100% επιτυχημένοι. Το σίγουρο είναι ότι το ελληνικό επιστημονικό στοιχείο χάνει αναγνώριση και προσοχή στη γερμανική κοινωνία.
0: Πολύ σημαντικό αυτό.
1: Γιατί ναι, έχουμε τις γνώσεις, τα ελληνικά πανεπιστήμια μας έχουν δώσει

0: γνώσεις. Και εδώ πέρα υπάρχει το περιβάλλον να τις αξιοποιήσουμε.
1: Άρα, κύριε Φλόκο, επειδή είπατε μια φράση κλειδί και αμέσως μετά περνώ στον κύριο Παύλο, θέλω να σας ρωτήσω το εξής. Μήπως πρέπει πλέον στρατηγικά να αρχίσουμε, είναι μια πρόταση που έγραψε και τη βρήκα εξαιρετική ένας πολυγραφότατος αρθρογράφος, ο κύριος Δημήτρης Κουτέρης, να υπολογίζουμε σε αυτό που λέμε διασπορά και ελληνισμός ως χώρα με έναν τρόπο το ΑΕΠ της γνώσης, γιατί κοιτάξτε, εγώ επένδυσα ως ελληνικό κράτος, ως ελληνική πολιτεία σε εσάς κάποια χρόνια σπουδών. Αυτά τα ωφελείται η χώρα στην οποία εσείς μεγαλουργείτε αυτή τη στιγμή. Η προστιθέμενη αξία για εδώ είναι μηδέν πια. Και όπως είπε ο κύριος Λιωδάκης, τα παιδιά σας, τα εγγόνια σας, τα δυσέγγονά σας είναι κάπου αλλού. Μήπως πρέπει να αλλάξει η αντίληψη. Κάποιες χώρες το κάνουν. Δεν ξέρω, εσείς θα μας πείτε.
0: Να αλλάξει η αντίληψη θέμα δεν σας κατάλαβα ακριβώς.
1: Για την πραγματικά προστιθέμενη αξία στο επίπεδο της γνώσης.
0: Το έγινα, ναι.
1: Ναι, ναι. Εσάς που είστε έξω με έναν τρόπο. Ακόμη και σε επίπεδο πνευματικών δικαιωμάτων, θέλω να πω.
0: Είμαστε μια προστιθέμενη αξία, δεν τίθεται το ερώτημα. Αυτό που μπορούμε να κάνουμε ως Ελλήνες του εξωτερικού και ως επιστήμονες του εξωτερικού είναι να διατηρήσουμε την ταυτότητά μας και την γνωμιά μας, προβάλλοντας τη γλώσσα, τον πολιτισμό, αλλά και τις ελληνικές θέσεις στο εξωτερικό.
2: Πάρα πολύ σωστά.
0: Και αυτό, παρά τις όποιες αντικσότητες αντιμετωπίζουμε, λόγω του ξένου περιβάλλοντος, λόγω της μεγάλης απόστασης από την Ελλάδα. Και αυτό προσπαθούμε να κάνουμε και ως Σύλλογος Ελλήνων Επιστημόνων. Όποτε μπορούμε να προβάλλουμε τις ελληνικές θέσεις, το κάνουμε.
1: Ναι, το κάνατε και συστηματικά, οφείλω να το ομολογήσω. Και μάλιστα ανοίγοντας όλη τη βεντάλια, έχω η διαγνώση από αυτού, δεν το λέω έτσι. Δεν το λέω γι' αυτό. Είναι τι αντιλήφθηκα εγώ εκεί βλέποντάς σας ως κοινότητα και σύλλογο. Αλλά θέλω να σας ρωτήσω και κάτι για να έρθω στον κύριο Παύλο. Η γλώσσα λοιπόν που είναι κλειδί, είναι πρόβλημα και στη Φραγκφούρτη η ελληνική γλώσσα? Ενώ η στήριξη και η υποστήριξη που θα ενδεχομένως θα περιμένατε να έχετε. Για τα παιδιά σας, για τα παιδιά μεικτών γάμων.
0: Δεν μπορώ να το απαντήσω από ίδια εμπειρία, γιατί πλέον εμένα τα παιδιά μου δεν είναι μαθητές. Όμως έχω εμπειρία από φίλους, γνωστούς, μέλη του συλλόγου μας, που τα παιδιά τους πηγαίνουν στο ελληνικό σχολείο. Να ξεκινήσω από το θετικό. Η Φραγκφούρτη έχει ελληνικό σχολείο, αμοιγές ελληνικό σχολείο, δημοτικό γυμνάσιο λύκειο. Αυτό είναι θετικό. Το ίσως λιγότερο θετικό είναι ότι μερικές φορές το σχολείο αντιμετωπίζει προβλήματα στελέχωσης. Έτσι το εισπράττω από άλλους γονείς που το ακούω.
1: Ναι, ναι, ναι.
2: Κλασικό.
0: Οπότε πρέπει να δοθεί ιδέουσα προσοχή από την πολιτεία.
1: Μάλιστα. Θα επιστρέψω. Κύριε Παύλο, αγαπητέ Παναγιώτη, Ηνωμένες Πολιτείες,
3: αγαπητέ.
1: Ναι, αλλά και Όσλο, Νορβηγία. Ποια είναι η εικόνα του ελληνισμού για το μέσα αρχικά?
3: Ναι, καταρχήν συγγνώμη, έχουμε μια μικρή καθυστέρηση. Καλησπέρα και πάλι από το Σικάγο, όπου να πω ότι έχω έρθει για το ετήσιο συνέδριο της Βορειοαμερικανικής Εταιρείας Πατερικών Μελετών και το αναφέρω γιατί έχει εντυπωσιακό ενδιαφέρον και σχετίζεται και με κάτι που υπόθηκε αμέσως προηγούμενα. Συναντώ εδώ διαφόρους ανθρώπους και φίλους από τα παλιά, από διάφορες χώρες και νωρίτερα ένας ο οποίος μάλιστα είναι και ιερέας και από την Αθήνα, είναι καθηγητής δογματικής στο Holy Cross στη Βοστόνη, ο πατήρ Δημήτριος Μπαθρέλος, παιδικός μου φίλος εδώ, μου έλεγε για κάποιες περιπτώσεις Ελλήνων εδώ, όπως ο καλύτερος παιδοαναισθησιολόγος της Ελλάδας, ο οποίος φυσικά, όπως με πολλούς συμβαίνει, η αγαπημένη μας Ελλάδα δεν τον άντεξε και τον εκδίωξε και φυσικά λαμπρύνει με την παρουσία του την ευρύτερη περιφέρεια του Wisconsin μαζί με τον Αντετοκούμπο. Όπως επίσης και ένα άλλο παιδί, αριστούχος ιατρικής, ο οποίος, γιος του μάλιστα, πηγαίνει στο Harvard. Άρα οι Έλληνες επιστήμονες στο εξωτερικό διαπρέπει και δεν είναι απλώς οι Έλληνες επιστήμονες στο εξωτερικό, είναι τα ελληνικά μυαλά, κύριε Σαχίνη, μην γελιόμαστε. Το ότι στην Ελλάδα δυστυχώς έχετε μία να το πω έτσι, καταπίεση, να μην το πούμε χούντα, ας το πούμε απλώς μια πολιτική καταπίεση που αυξάνει και επιτείνει τα κόμπλεξ κατωτερότητας των Ελλήνων και δεν θέλει τους Έλληνες να διαπρέπουν, όπως αντίστοιχα δεν θέλει η πολιτική ηγεσία να φαίνονται οι ελληνικές ένοπλες δυνάμεις ότι κατησχύουν τους Τούρκους, και άρα να μπορεί να παίζεται όλο αυτό το παιχνίδι το οποίο έχει πάρα πολλά χρήματα μέσα, έχει έτσι κατευνασμό και όλα τα λησβερίσια. Αντίστοιχα υπάρχουν δυνάμεις στην Ελλάδα της μεταπολίτευσης που δεν επιτρέπουν στους Έλληνες να ανακτήσουν την αυτοσυνειδησία τους. Αυτά έχει γίνει τεράστια δουλειά και από τον Χριστογιαννάκη, από τον Θόδωρο Ζιάκα και πολλούς άλλους. Αλλά για να έρθω στο ερώτημά σας, έτσι κλείνοντας αυτήν την εισαγωγική παράμετρο, νομίζω το βασικό πρόβλημα που στο Όσλο αντιμετωπίζουμε, που πρέπει να σας πω ότι όταν εγώ ανέβηκα στην Νορβηγία το Γενάρη του 2013, οι Έλληνες ήταν περίπου 950. Την περίοδο που διετέλεσα πρόεδρος της ελληνικής κοινότητας εκεί, η οποία ήταν μια κομβική περίοδος, ήταν σε μια φάση έτσι μετάβασης, οι Έλληνες ήταν περίπου επίσημα καταγεγραμμένοι με βάση την Νορβηγική Στατιστική Υπηρεσία, η οποία είναι εξαιρετική παγκοσμίως, περίπου 2.500, και σήμερα οι Έλληνες στην Νορβηγία αγγίζουν τις 5.500. Μάλιστα. Έχουμε μια τεράστια αύξηση. Αντίστοιχα στην Ισλανδία, η οποία είναι επίσης σκανδιναβική χώρα, το 2004 υπήρχαν 8 Έλληνες, σήμερα είναι περίπου 800. Κάντε τα μαθηματικά να δείτε την αύξηση. Αυτό λοιπόν που όλοι οι Έλληνες στην Νορβηγία, δεν ξέρω σε τι βαθμό, αλλά αρκετοί το διαπιστώνουν, ή τουλάχιστον άνθρωποι που κινούμαστε στο ίδιο επίπεδο, είναι αυτό από το οποίο πάσχουμε οι Έλληνες του εξωτερικού. Είναι αυτό ακριβώς από το οποίο πάσχει και ο ελληνισμός εν Ελλάδη. Δηλαδή από ένα κράτος που δεν αγαπάει τον εαυτό του και δεν αγαπάει τους Έλληνες. Θέλω και τις ίδιες συνέπειες που έχει αυτό το μίσος, να το πω έτσι, η μη αγάπη προς τον ελληνισμό, τις βιώνουμε και εσείς στην Ελλάδα και εμείς στο έξω κατά αναλογία.
1: Θέλω να το κρατήσετε, κύριε Παύλο, και ο κύριος Φλόκος, θέλω να περιμένετε λίγο, θα πάω αναγκαστικά σε διακοπή σύντομη εδώ. Μιας και είπατε για τους Έλληνες ότι έχουν αυξηθεί στην Ισλανδία, πρέπει να σας πω ότι εξ αυτών είναι Ηρακλειώτης, φίλος τεχνικού του σταθμού, ο οποίος είναι καλά αμοιβόμενος καθαρίζοντας ψάρια, παρακαλώ πολύ. Σύντομη διακοπή. Εδώ είμαστε πάλι στις αντιθέσεις. Κύριε Φλόκο, πριν σας αποδεσμεύσω, θέλω να σας ρωτήσω αν έχετε εικόνα από επιστήμονες που έχουν επιστρέψει από τη Φραγκφούρτη ή ευρύτερα στην περιοχή, στην Ελλάδα. Και τι εικόνα έχετε? Έχουν επιστρέψει με τα βαΐων και κλάδων όλοι εδώ, ή είναι υποαπασχολούμενοι επιστρέφοντας, ή και έτερο απασχολούμενοι?
0: Ναι. Ευχαριστώ για την ερώτηση. Νομίζω ότι είναι πολυδιάστατο το ερώτημα, δεν μπορεί να απαντηθεί με ένα απλό ναι, με ένα απλό όχι. Σίγουρα ένας Έλληνας ο οποίος γυρίζει στην Ελλάδα, ο οποίος παλιλωστεί, το κάνει γιατί έχει την Ελλάδα μέσα του, γιατί θέλει να γυρίσει, και να το πω και λίγο λαϊκά, θα ρίξει και λίγο νερό στο κρασί του στη δουλειά που θα βρει. Σίγουρα η αγορά εργασίας, η κατάσταση που είναι, δεν μπορεί να δεχτεί ακόμα να απορροφήσει επιστήμονες υψηλής εξειδίκευσης. Αν μου επιτραπεί να κάνω και ένα μικρό σχόλιο, ότι στην Ελλάδα αυτή τη στιγμή μία από τις κύριες, ίσως η κύρια πηγή εσόδων είναι ο τουρισμός. Πρέπει να είμαστε ευτυχισμένοι που έχουμε τον τουρισμό, που έχουμε μια τόσο ωραία χώρα, με ωραίες παραλίες, με ιστορία, με πολιτισμό. Όμως, κακά τα ψέματα, ο τουρισμός δεν δημιουργεί θέσεις υψηλής εξειδίκευσης.
1: Καλή έργεια είναι.
0: Δεν άκουσα?
1: Όχι, όχι. Ολοκληρώστε.
0: Οι εμπειρίες... Γνωρίζω κάποιους επιστήμονες συναδέλφους που γύρισαν. Οι εμπειρίες είναι ανάμεικτες. Κάποιοι βρήκαν τη θέση των ονείρων τους. Κάποιοι άλλοι το έκαναν για οικογενειακούς λόγους. Κάποιοι άλλοι το έκαναν γιατί δεν μπόρεσαν να εγκλιματιστούν στο εξωτερικό. Οπότε, όπως σας είπα, κάποιοι αναγκάστηκαν να ρίξουν και λίγο νερό στο κρασί τους, κατά το κοινό λεγόμενο.
1: Μάλιστα. Κύριε Λιωδάκη, θέλετε να πείτε κάτι?
2: Ναι, θα ήθελα να πω. Προφανώς το φαινόμενο, κύριε Φλόκο, είναι πολύ παραγωγικό. Δεν υπάρχει καμία αμφιβολία επ' αυτού. Αυτό που ήθελα να τονίσω όμως, και νομίζω το θίξατε, είναι ότι οι διαθέσιμες θέσεις εργασίας στη χώρα δεν αντιστοιχούν με τα προσόντα της υψηλής εξειδίκευσης που έχουν οι Έλληνες στο εξωτερικό. Δηλαδή, αυτή τη στιγμή, να ρίξουμε μια ματιά στην αγορά εργασίας, υπάρχει μια αναντιστοιχία ανάμεσα στα προσόντα που έχετε εσείς και οι άλλοι εξαιρετικά ειδικευμένοι μετανάστες της περίοδου της κρίσης και οι διαθέσιμες θέσεις εργασίας, οι οποίες κατ' εξοχήν ανήκουν σε αυτό που είπατε. Στη μονοκαλλιέργεια. Έχουμε μετακλητούς λοιπόν από χώρες όπως το Νεπάλ, για παράδειγμα, γιατί οι ξενοδόχοι χρειάζονται καμαριέρες. Έτσι. Οπότε για το μεγάλο ποσοστό των εξειδικευμένων Ελλήνων που έφυγαν σαν brain drain, δεν υπάρχουν θέσεις εργασίας να επιστρέψουν, ακόμα και αν βάλουν νερό στο κρασί τους. Αυτό είναι ξεκάθαρο. Ένα από τα μεγάλα προβλήματα της ελληνικής οικονομίας, και εδώ, κύριε Σαχίνη, πρέπει κάποια στιγμή να το δούμε. Άλλαξε η χώρα παραγωγικό μοντέλο? Είναι ρητορική ερώτηση. Δεν άλλαξε η χώρα. Εσείς λοιπόν, η πρότασή μου, η αιρετική, είναι εξής. Καλά θα κάνει το πολύ υψηλά εξειδικευμένο ελληνικό προσωπικό που μετανάστευσε στην Ευρώπη να μείνει εκεί. Γιατί μπορεί να βοηθήσει τη χώρα πολύ περισσότερο όντας έξω και όχι μέσα. Με συνέργειες ιδιωτικού τομέα, δημόσιου τομέα, με μεταφορά τεχνογνωσίας που μπορεί να γίνει και εξ αποστάσεως πλέον. Έτσι. Και με τα εμβάσματα, τα οποία ήρθε στον παρόδο ο κύριε Σαχίνη, πέρσι ήταν 561 εκατομμύρια ευρώ. Δεν είναι εδώ και κανένα μικρό ποσό, έτσι. Αντιλαμβάνομαι ότι η χώρα έχει επενδύσει πολύ περισσότερα στο να μορφώσει τους Έλληνες επιστήμονες που τώρα πάνε πάρα πολύ καλά στις χώρες όπου πήγαν. Αλλά καλό θα είναι να δούμε το ρόλο τους, και επειδή αναφέρατε και τα ζητήματα, η διπλωματία. Δεν είναι καλό οι Έλληνες επιστήμονες να προάγουν τις ελληνικές θέσεις? Δεν έχουμε εμείς μια θέση λοιπόν ακόμα και τη διπλωματία της διασποράς, αφού δεν γίνεται καλά η δουλειά από τους υπεύθυνους προξένους, πρέσβεις κτλ.? Δεν είμαστε εμείς οι καλύτεροι πρεσβευτές της χώρας μας? Δεν κατέχουμε καλά τα εθνικά? Δεν είμαστε πολλές φορές μπροστά εμείς από τις κυβερνήσεις στα εθνικά θέματα?
1: Μάλιστα. Μια τελευταία κουβέντα, κύριε Φλόκο, πριν σας αποδεσμεύσω.
0: Θα ήθελα να πω ότι όσον αφορά την αλληνόθεση του επιστημονικού δυναμικού, ναι, όσα υπόθηκαν είναι σωστά. Πέρα του συναισθήματος υπάρχει και η πραγματικότητα, και η πραγματικότητα είναι ότι δεν υπάρχουν αρκετές θέσεις υψηλής εξειδικεύσης ώστε να δελεάσουν τον Έλληνα επιστήμονα του εξωτερικού να επιστρέψει. Όσον αφορά τη διπλωματία, ναι, συμφωνώ, το είπα και εγώ ο ίδιος άλλωστε, έτσι, ότι είναι υποχρέωσή μας να προβάλλουμε τις ελληνικές θέσεις. Δεν θα ήθελα όμως να υποτιμήσω και τον ρόλο των διπλωματών, γιατί ξέρω ότι και τα προξενία και οι πρεσβείες κάνουν πολύ καλό έργο προβάλλοντας στην Ελλάδα.
1: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλό βράδυ.
0: Σας ευχαριστώ.
1: Χαιρετισμούς και στους συμπατριώτες μας εκεί από το Ηράκλειο. Ξέρετε, κύριε Φλόκο, να είστε καλά. Κύριε Παύλο, σε εσάς έρχομαι. Η γλώσσα είναι κλειδί εδώ, σε όλα αυτά που συζητάμε, η σχέση των κοινοτήτων.
3: Μονάχη η Έλληνα με γλώσσα, λέει ο ποιητής, και η γλώσσα δεν είναι μόνο σημαντική όταν μιλάμε για τον ελληνισμό της διασποράς, είναι ακόμη και όλα να χαθούν, ακόμη και όλα να μας τα πάρουν, ακόμη και δεν ξέρω εγώ ποιος, Τούρκος, Σοβριός ή όποιος άλλος κατακτήσει εκ νέου το προτεκτοράτο της πατρίδας μας, όσο διατηρούμε τη γλώσσα, διατηρούμε μεγάλους βαθμούς ελευθερίας. Σαφέστατα η γλώσσα είναι τεράστιο ζήτημα για τον ελληνισμό της διασποράς, τόσο εδώ στις Ηνωμένες Πολιτείες όπου τώρα βρίσκομαι, όσο και στην Γυραιά Ήπειρο και στην Σκανδιναβία και στην Νορβηγία. Ένα ζήτημα, ας πούμε, τεχνικό είναι πώς τα Ελληνόπουλα, τα οποία διαρκώς αυξάνονται στο εξωτερικό, διασφαλίζουν την ομιλία της μητρικής γλώσσας. Οι γονείς βεβαίως παίζουν πρωταγωνιστικό ρόλο. Όσο καλά ελληνικά μιλάνε και όσο έχουν διάθεση να τα μεταδώσουν στα παιδιά τους, αυτό επιτυγχάνεται. Από εκεί και πέρα, τα παιδιά πρέπει να διδαχθούν, γιατί όταν είσαι σε ένα ξενόγλωσσο πρόγραμμα σπουδών πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης και εν συνεχεία, έχεις ατονίσει τη γλώσσα. Έτσι. Έχω φίλους εδώ στην ευρύτερη περιοχή του Ιλινόης, οι οποίοι αποφάσισαν μετά από κάποιες δεκαετίες στις ΗΠΑ και τα παιδιά τους είναι ακόμη μικρά, να επιστρέψουν στην Ελλάδα. Και όχι διότι δεν ήταν ευχαριστημένοι από τη δουλειά τους, καθ' άλλο. Αλλά επειδή σκέπτονται ακριβώς τη γλώσσα, την εκπαίδευση των παιδιών τους, κοντολογίζεται θέλουν τα παιδιά τους να γίνουν Αμερικανάκια. Αυτό θα πρέπει να απασχολεί όλους τους Έλληνες σε όλες τις χώρες. Γι' αυτό δεν το λέω με μια αίσθηση αντιπαλότητας προς τις χώρες, αντιθέτως. Το λέω επειδή χρειάζονται οι Έλληνες αυτό το εργαλείο της ελληνικής γλώσσας για να μπορέσουν να λειτουργήσουν, όπως είπε πολύ σωστά ο προσκεκλημένος στο στούντιο ο κύριος Λιωδάκης.
1: Κύριος Λιωδάκης, ναι.
3: Λιωδάκης, ακριβώς, δεν τον βλέπω δυστυχώς, να λειτουργήσουν ως πρεσβευτές. Η ελληνική γλώσσα είναι ένα εργαλείο δυστυχώς που πάρα πολλοί ζηλεύουν. Εγώ τυχαίνει τώρα εδώ να είμαι σε ένα συνέδριο που σε κοιτάζουν σχεδόν ως ημίθιο απλώς και μόνον επειδή μιλάς ως μητρικά τα ελληνικά που αυτοί παλεύουν με τα λεξικά και δει όταν πρόκειται περί της αρχαίας γραμματείας της περιόδου ή της αρχαιότητας κτλ. Να αντιληφθούν. Ας μιλήσουμε απλώς για την καθημερινή, την καθομιλουμένη, να μάθουμε να μιλάμε καλά ελληνικά εμείς οι Έλληνες σήμερα και βλέπουμε για τα περαιτέρω. Αλλά σαφέστατα η γλώσσα είναι πάρα πολύ σημαντική παράμετρος. Η γλώσσα η ελληνική, κύριε Σαχίνη, δεν είναι απλώς ένα εργαλείο. Είναι παράθυρο θέασης του κόσμου. Είναι ο τρόπος να βλέπεις τον κόσμο στην ορθή του διάσταση και ο τρόπος να μπορείς να μιλάς για τον κόσμο με έναν τρόπο που διατηρεί το κάλος του κόσμου και όχι τη χρησιμοθυρία, έτσι, που, από την οποία πάσχει όλο το δυτικό πνεύμα και η Ελλάδα σαν σύγχρονη χώρα σήμερα.
1: Κύριε Παύλο, ποια είναι η αίσθηση που έχετε στο Όσλο, στη Νορβηγία, στη Σκανδιναβία, αλλά και στις Ηνωμένες Πολιτείες που συχνά πυκνά λόγω υποχρεώσεων βρίσκεστε, για το πώς βλέπει το μέσα το έξω τώρα, εσάς όλους. Και όταν λέω το μέσα, λέω εδώ, η κρατική υπόσταση.
3: Καταρχήν, σας ευχαριστώ για την ερώτηση, πολύ καλή ερώτηση. Να απαντήσω άμεσα πρωτίστως λέγοντας ότι και το απαντώ σε πάρα πολλούς φίλους επώνυμους και ανώνυμους, κυρίως τους ανώνυμους που στα κοινωνικά δίκτυα συχνά πυκνά μου επιτίθενται και μου λένε «Καλά, εσύ κάνεις κριτική στην κυβέρνηση και στο σύστημα της Ελλάδας από την ασφάλεια του εξωτερικού, για άλλα εδώ πέρα να μας τα πεις, να φορολογηθείς στην Ελλάδα κτλ. Κτλ». Αγαπητοί μου συνέλληνες, σας διαβιβάζω διαμέσου του κυρίου Σαχίνη ότι όσοι ζούμε στο εξωτερικό, μόνο βολεβαίνει δεν είμαστε. Όταν ζεις στο εξωτερικό και είσαι ευσυνείδητος Έλληνας και θες να διατηρείς την ελληνικότητά σου και ταυτόχρονα να φορτωθείς και έναν άλλον πολιτισμό, αν προκειμένου τον νορβηγικό ή τον άλλο, μια δεύτερη γλώσσα, μια δεύτερη νοοτροπία, μια δεύτερη ταυτότητα, αυτό σε επίπεδο καθημερινότητας, να σας πω, ως απαιτεί διπλές ενέργειες, κύριε Σαχίνη. Η ενέργεια που καταναλώνουμε οι πνευματικοί, οι Έλληνες του εξωτερικού, είναι κάτι που πρέπει να το ζήσουν οι Έλληνες ή εν Ελλάδη. Δεν κάνω σύγκριση αυτή τη στιγμή να πω ποιος είναι καλύτερος, ποιος είναι χειρότερος. Λέω απλώς ποια είναι τα δεδομένα αυτής της πραγματικότητας. Άρα θα έλεγα ότι προς Θεού δεν πρέπει να μας θαυμάζουν. Και εγώ αντιστρόφως θαυμάζω τους συνέλληνες στον ελλαδικό χώρο από αυτά που έχουν τραβήξει. Εγώ νιώθω λυτρωμένος που ζω το δράμα της Ελλάδας εξ αποστάσεως και μπορώ να το βλέπω σφαιρικά και δεν με αγγίζει, αν θέλετε, στην καθημερινότητά μου. Με αγγίζει υπαρξιακά ως ευαίσθητο Έλληνα, αλλά δεν αγγίζει την τσέπη μου, ίσα ίσα στέλνω λεφτά στην Ελλάδα. Θα έλεγα λοιπόν ότι εμείς νιώθουμε σεβασμό για τους Έλληνες της Ελλάδας και νομίζω ότι και αυτοί θα πρέπει να νιώθουν περηφάνεια για τους Έλληνες του εξωτερικού. Ειλικρινά, είναι εντυπωσιακό ότι τυχαίνει αυτό το μήνα από τις 25 Απριλίου να έχω ταξιδέψει Πολωνία, Ελλάδα, Βέλγιο, Νορβηγία, Αμερική. Τώρα συναντώ παντού Έλληνες. Αυτό για μένα είναι και ένας ποσοτικός δείκτης μιας στατιστικής άτυπης που δείχνει το πρόβλημα και αυτά που λέει η κυρία Κυραμέως περί αντιστροφής του brain drain είναι κολοκύθια τούμπανα, συγγνώμη σας το λέω έτσι. Και εν πάση περιπτώσει αυτοί οι λίγοι που γυρίσανε δεν μπορούν να συγκριθούν με αυτό που έχει συμβεί τελευταία 15 ετία στην Ελλάδα. Άρα λοιπόν συναντώ Έλληνες σε οποιασδήποτε καταστάσεις του κοινωνικού βίου, επαγγελματικού, out of the blue ας πούμε, οι οποίοι ευσυμπάθητοι, αξιοπρεπέστατοι, αγωνιστές στο μετερίζοντας στο εξωτερικό με απόλυτη συνείδηση, με νοσταλγία της πατρίδας. Δεν ξέρω τι είναι χειρότερο, να νοσταλγείς βέβαια την Ελλάδα όταν είσαι στο εξωτερικό ή να νοσταλγείς την Ελλάδα ζώντας μέσα στην Ελλάδα. Ίσως το δεύτερο είναι χειρότερο. Άρα λοιπόν θα έλεγα ότι ο ελληνισμός εντός και εκτός Ελλάδος είναι οι δύο όψεις του ιδίου νομίσματος και θα πρέπει κάποια στιγμή να αντιληφθούμε ότι όσο η πολιτική με ήττα και η πολιτική μας με όμικρον γιώτα βυθίζοντας αυτήν την δυσοσμία και την σύψη στην οποία η μεταπολίτευση έχει καταντήσει, αυτό έχει και μια θετική διάσταση, διότι αναδεικνύει ακριβώς αντιστρόφως το υγιές κομμάτι του ελληνισμού, εντός και εκτός Ελλάδος. Και όταν αποτυχάνει μια πτυχή, όχι διότι η πολιτική είναι πόρνη όπως είχε πει κάποιος, αλλά διότι ο τρόπος με τον οποίο πολιτευόμαστε είναι άρρωστος, επειδή έχουμε αρρωστήσει, αυτό δίνει και τη δυνατότητα στις υγιείς μερίδες του ελληνισμού να διαπρέψουν και να καλύψουν αυτό το κενό. Από εκεί και πέρα, όσον αφορά στην, επειδή υπόθηκε κάτι που θα ήθελα να πω μια σκέψη αναφορικά με τον ρόλο που έχει η ελληνική πολιτεία στο εξωτερικό, γιατί είπα και εγώ νωρίτερα ότι το κράτος της Ελλάδας μισεί τους Έλληνες. Αυτό είναι αλήθεια, αλλά πρέπει να το πούμε και με προϋποθέσεις. Σαφώς και υπάρχουν δημόσιοι λειτουργοί Έλληνες και στην Ελλάδα και στο εξωτερικό που υπηρετούν σε πόστα. Εγώ τυχαίνει να έχω φίλους πολλούς διπλωμάτες, πρέσβεις, επικεφαλής αρχών σε διάφορες χώρες. Και βλέπω ότι είναι άνθρωποι οι οποίοι κάνουν εξαιρετικό έργο και οι οποίοι, έχοντας την ευσυνειδησία του πατριώτη Έλληνα, γνωρίζουν ότι πρέπει να αντιπαλεύσουν και μια γραφειοκρατία η οποία έρχεται εξ Ελλάδος από την υπηρεσία τους, που μπορεί να τους δημιουργεί 1000 προσκόμματα, ακριβώς διότι έχουμε ένα κράτος που, όπως σας είπα, λειτουργεί εχθρικά απέναντι στον Έλληνα, ενώ ταυτόχρονα να προσπαθούν και να κάνουν το βέλτιστο για τον ελληνισμό στη χώρα που υπηρετούν. Πρόσφατα στο Όσλο ήρθε πρέσβης ο κύριος Χαρλάφτης Ευθύμιος, ένας εξαιρετικός νέος πρέσβης, νέα γενιά των πρέσβων, μόλις λίγα χρόνια μεγαλύτερός μου. Και ήδη βλέπω, ας πούμε, μέσα σε 5 μήνες τι έχει κάνει. Θέλω να πω, δεν είναι ότι επειδή κάποιος είναι διπλωμάτης, έχει κυλήσει το ζήτημα της καριέρας του κτλ., τα έχει βροντίξει όλα. Όχι. Υπάρχουν αξιόλογοι άνθρωποι σε πολλές χώρες, οι οποίοι πραγματικά πονούν τον Έλληνα, πονούν τον απόντιμο Έλληνα, ενδιαφέρονται να συσφίξουν τις σχέσεις των χωρών. Εγώ και πάλι για την Νορβηγία θα μιλήσω. Μολονότι και εδώ στην Ουάσιγκτον έχει έρθει ένας εξαιρετικός πρέσβης, ο κύριος Αλεξανδρίδης, που βλέπω έτσι έντονη εξωστρέφεια. Στην Νορβηγία όμως, και αυτό είναι, κρατήστε το αν θέλετε, κάτι που αφορά τον οικουμενικό ελληνισμό και υπόθηκε και νωρίτερα, υπάρχει ένα τεράστιο momentum. Αφενός διότι ο νορβηγικός λαός είναι άκρα φιλελληνικός εδώ και δεκαετίες, υπάρχουν και ιστορικές συνδέσεις και συσχετήσεις, αλλά υπάρχει λοιπόν η δυνατότητα ο ελληνισμός να λειτουργήσει πρεσβευτικά στο εξωτερικό. Έτσι. Και να καλύψει, αν θέλετε, τα νότα και το χαμένο έδαφος που η ιδιοτέλεια των Ελλήνων πολιτικών, αυτή η τεράστια ασθένεια που δεν ξέρω πώς θα γλιτώσουμε από αυτήν, έχει οδηγήσει τα πράγματα σε αυτή την κρίση. Άρα ναι, θεωρώ ότι ο ελληνισμός του εξωτερικού είναι κομβικής και κέρυας σημασίας, αλλά και στην Ελλάδα μέσα θα πρέπει οι Έλληνες να λειτουργούν όχι με το κριτήριο του «έλα αδερφέ». Είδα χθες, παραδείγματος χάρη, την διακήρυξη του νέου σχηματισμού της κυρίας Καριστιανού, το οποίο θεωρώ ιστορική σημασία, με την έννοια ότι είναι η πρώτη φορά που στη μεταπολίτευση την ελλαδική φαίνεται να επέρχεται ένα τέλος της μεταπολίτευσης. Θα δούμε πώς θα εξελιχθεί αυτή η κίνηση, αλλά είναι η πρώτη φορά που εμφανίζεται ένας νέος πολιτικός αρχηγός, ο οποίος δεν προέρχεται από τζάκια, δεν προέρχεται από οικογένειες με 100 χρόνια καταδυναστείας κοντζαμπάσικης από πίσω, όπως σας έχω ξαναπεί, έχετε και εκεί στην Κρήτη εσείς. Άνθρωπος που έχασε το σπλάχνο του και μετατρέπει όλο αυτό τον πόνο σε πολιτική έκφραση. Αυτό θα πρέπει να είναι η μέρημνα κάθε Έλληνα σήμερα, αντί να βγαίνουμε και να πυροβολάμε και να λέμε ανοησίες που ήδη ακούω περί ρωσικού κόμματος. Λες και δεν υπάρχει γαλλικό κόμμα από την εποχή της δολοφονίας του Καποδίστρια. Λες και δεν υπάρχει αγγλικό κόμμα, το οποίο τώρα είναι αμερικάνικο κόμμα στην Ελλάδα. Αν υποθέσουμε ότι υπήρχε και ένα ρωσικό, ποιο είναι το πρόβλημα? Θέλω να πω δηλαδή ότι βρισκόμαστε σε μια συνολική κρίση, σε μια συνολική μετάβαση, που φυσικά αγγίζει όλη την ανθρωπότητα, αλλά μιας και αναφερόμαστε τον ελληνισμό σήμερα, θα πρέπει όλοι να συνειδητοποιήσουμε ότι ο ελληνισμός είναι δύναμη εκρηκτική παγκόσμια. Και όσο μεγαλύτερη ισχύ μπορεί να έχει μια υπερδύναμη όπως οι Ηνωμένες Πολιτείες, ακόμη μεγαλύτερη είναι η δύναμη του ελληνισμού, επειδή είναι κατεξοχήν πνευματική δύναμη. Και είναι δύναμη για το ανιδιοτελές. Και επιτρέψτε μου και κάτι ακόμα και σταματώ. Νομίζω, εντάξει, τα οικονομικά ζητήματα είναι ένα ζήτημα. Υπάρχει κρίση στην Ελλάδα, αλλά να σας πω, περάσαν άπειρα ποσά από την Ελλάδα, κύριε Σαχίνη, από την εποχή των πακέτων Delors, δεν ξέρω και εγώ πώς λεγόντουσαν, δεν θυμάμαι από μικρός. Περάσαν άπειρα χρήματα και έρχονται χρήματα. Αυτή τη στιγμή αυτή η κυβέρνηση έχει δώσει απευθείας αναθέσεις πολλές εκατοντάδες εκατομμύρια ευρώ. Πρέπει να σταματήσουμε να κλαψουρίζουμε για την ανάγκη την οικονομική. Τα προβλήματα είναι προβλήματα κακοδιαχείρισης. Υπάρχουν κάποιοι Έλληνες οι οποίοι θεωρούν ότι ο θάνατός σου ζωή μου, δεν αγαπούν την Ελλάδα, δεν πονούν την Ελλάδα, δεν αγαπούν τον εαυτό τους, γι' αυτό και βιάζουν την Ελλάδα καταστρέφοντας και τον εαυτό τους, ακόμη και αν θεωρούν ότι πλουτίζουν. Άρα η λύση δεν είναι να βρεθούν περισσότερα χρήματα. Η λύση είναι οι Έλληνες να συνειδητοποιήσουμε την μοναδική αξία που μας έχει, αν θέλετε, η ιστορία, θέλετε να πείτε, ο Θεός, και δεν θα αναφερθώ εδώ τώρα στην εκρηκτική στροφή προς την Ορθοδοξία που παρατηρείται και στις ΗΠΑ και στη Σκανδιναβία και στη Μεγάλη Βρετανία. Αλλά οι Έλληνες είναι φρικισμένοι με ένα τέτοιο δώρο να αποκωδικοποιούν τα καλά και τις αρετές για όλη την ανθρωπότητα. Και αυτό πρέπει να το συνειδητοποιήσουμε και να το υπηρετήσουμε κιόλας.
1: Θέλω να σας ευχαριστήσω για μια φορά ακόμη, κύριε Παύλο. Καλή συνέχεια εκεί, γιατί εκεί είναι μεσημερά και εδώ είναι περασμένα μεσάνυχτα και πρέπει να πάμε πιο γρήγορα. Καλά να είστε.
3: Ευχαριστώ πολύ και εγώ πρέπει να γυρίσω στο συνέδριο εδώ.
1: Βεβαίως, βεβαίως. Καλή επιτυχία εκεί. Κύριε Λιωδάκη, ένα σχόλιο παρακαλώ.
2: Έχω αρκετά κρίμα που αποδεσμεύσατε τον κύριο Παύλο, γιατί δεν θέλω να μιλάω χωρίς να είναι παρόν. Καταρχήν να ξεκαθαρίσουμε κάτι. Προφανώς κανένας εξημών δεν μέμφεται τους υπαλλήλους και τους προξένους ή προέσβεις που υπηρετούν το ελληνικό κράτος με συνέπεια. Καταρχάς είναι
1: το ελληματικό προσωπικό όμως με αφαιστεί.
2: Καταρχάς να πούμε ότι όλοι είναι και αξιόλογοι, έτσι, και επαρκέστατοι και προφανώς είναι σύμμαχοί μας. Διότι αυτοί προσπαθούν να λύσουν τα δικά μας προβλήματα. Επίσης να σας πω ότι ιστορικά από το Τορόντο έχουν περάσει μορφές της ελληνικής διπλωματίας. Να σας μιλήσω για τον κύριο Σωτηρόπουλο, ο οποίος εκπροσώπησε την Ελλάδα στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Να σας πω για την νύνη υπουργό εξωτερικών, την κυρία Αλεξάνδρα Παπαδοπούλου. Έτσι έχουν, τον πατριώτη μας, τον Μανώλη του Παπαδογεωργάκη. Έτσι έχουν περάσει μορφές. Το κύριο Δημήτρη Αζεμόπουλο, δηλαδή δεν υποτιμά κανείς ούτε το ρόλο ούτε την ευθύνη αυτών των ανθρώπων. Εμείς αυτούς τους ανθρώπους τους θέλουμε σύμμακους. Τους θέλουμε απέναντί
1: μας.
2: Το πρόβλημα όμως έγκυται, θα τα πούμε τα προβλήματα.
1: Ναι,
2: το ένα πρόβλημα είναι η ελληνική γραφειοκρατία. Σας είπε ο κύριος Ντόνας ορισμένες πτυχές της. Το άλλο είναι ότι το προσωπικό δεν επαρκεί. Θέλετε να σας δώσω ένα χειροπιαστό παράδειγμα. Να δεχτούμε ότι στο Τορόντο ζουν 100.000 Έλληνες. Ένα μισό Ηράκλειο. Με 6 υπαλλήλους μπορεί ένα
1: κέντρο. Ένα τρίτο Ηρακλείο, μην το κοντένετε τώρα. Είναι η
2: καλύτερα
1: τέταρτη πόλη στη χώρα. Ελάτε.
2: Εγώ
1: ελάτε.
2: Κοιτάζω τα στοιχεία της απογραφής του 2021. Να δεχτούμε ότι αν υπήρχε μόνο ένα ΚΕΠ για το μισό Ηράκλειο με 4 ή 6 εργαζόμενους, δεν θα μπορούσαν οι άνθρωποι να βγάλουν τη δουλειά. Προφανώς δεν θα μπορούσαν. Το είπατε πολύ σωστά. Μέσα στην κρίση γίνανε οι περικοπές. Υποτίθεται ότι ξεπεράσαμε την κρίση. Έτσι, αλλά ο αριθμός των υπαλλήλων στο Τορόντο εξακολουθεί να είναι 6.
1: Θέλω να πάμε λίγο στο Μπέρμιγχαμ, στο Ηνωμένο Βασίλειο. Θα συναντήσουμε ένα νέο άνθρωπο, τον κύριο Αντώνη Πέτσα, πτυχιούχο στο κομμάτι των ηλεκτρονικών υπολογιστών και αναλυτή δεδομένων με εκπαίδευση πάνω στην προστασία προσωπικών δεδομένων. Ο κύριος Πέτσας, μιας και μιλήσατε και για τις ψήφους και για τα συστήματα, έζησε στο πετσί του και αυτός και άλλοι Έλληνες τη διαρροή των προσωπικών του δεδομένων για χρήση από Έλληνα πολιτικό.
2: Έτσι. Το ζήσαμε αρχικά.
1: Καλημέρα κύριε Πέτσα από το Ηράκλειο.
4: Καλημέρα σας και στα αρχήν και στο κλεπτό κοινό σας και το φλόρο που συγκεκριμένες φυσικά τον κύριο Λιδάκη.
1: Κύριε Πέτσα, είστε ένας νέος άνθρωπος. Θέλω να μου πείτε καταρχάς, γυρνάτε πίσω τώρα, έχετε ένα κίνημα νεολαίων που γυρίζετε στην Ελλάδα?
4: Να σας πω την αλήθεια, εντάξει, διάκουσα και τις προηγούμενες τις παρεμβάσεις. Θέλω να τονίσω ότι προφανώς είναι ένα πολύ σύνθετο ζήτημα. Η σύντομη απάντηση, να μην σας τοπολογώ, είναι όχι. Αλλά θέλω να επεκτείνω λίγο να πω και κάποια πράγματα που δεν υπόθηκα.
1: Βεβαίως.
4: Για παράδειγμα, όσο σήμερα και αν ακουστεί, η Ελλάδα αυτή τη στιγμή που μιλάμε είναι φορολογικός παράδεισος για έναν απόδημο. Τι θέλω να πω, ότι για τα πρώτα 7 χρόνια που θα γυρίσεις, έχεις 50% έκπτωση φόρου. Άμα θέλετε να πω ένα πολύ τυχαίο νούμερο, για παράδειγμα, που το έτρεξα, στο Ηνωμένο Βασίλειο, για παράδειγμα, ένας ετήσιος μισθός 60 χιλιάρικα, θα πληρώνεις φόρο και κρατήσεις 24%. Στην Ελλάδα, αυτό πέφτει στο 20. Αν ανεβώ τώρα και στα ποσά π.χ. στα 80 χιλιάρικα, το 28 γίνεται 22%. Εν πάση περιπτώσει, γλιτώνεις ένα σημαντικό ποσό για 7 χρόνια. Βέβαια, φυσικά, όταν πας πίσω μετά τα 7 χρόνια, λες, ναι, Αλλά θέλω να τονίσω, γιατί το λέω αυτό, ότι υπάρχει ένα ιδίως μεγάλες αρκετές ευκαιρίες πλέον, η αλήθεια είναι, για πολλές ιδίως εταιρείες που δραστηριοποιούνται στην Ευρωπαϊκή Ένωση, ιδίως στην Γερμανία, ξέρω τις περισσότερες περιπτώσεις, που σου δίνουν τη δυνατότητα να είσαι digital nomad, δηλαδή να μένεις στην Ελλάδα, να παίρνεις τον μισθό Γερμανίας. Και θέλω να πω τώρα, άμα συνδέσετε το μισθό Γερμανίας να μένεις σε Ελλάδα με 50% φορο απαλλαγή, είναι παράδεισος. Αλλά για μένα και νομίζω ότι για οποιοδήποτε γονιό, ο σημαντικός ο λόγος που δεν γυρνάς είναι τα παιδιά. Εν συντομία, ξανά, εγώ εντάξει, μεγάλωσα και γεννήθηκα στη Λάρισα, μπορώ να σας πω πολύ συγκεκριμένα ότι για παράδειγμα ασχολούμαι και πολύ με τον αθλητισμό. Εντάξει, δεν θέλω να σας πάω στο πριν 30-40 χρόνια τις εγκαταστάσεις που κάναμε προπονήσεις. Για παράδειγμα, επειδή είχα κύκλο από την Ισπανία, που δεν είναι τυχαίο ότι η Ισπανία είναι νούμερο ένα στο ποδόσφαιρο εδώ και χρόνια, νούμερο ένα στο μπάσκετ εδώ και χρόνια, νούμερο ένα στο τένις εδώ και χρόνια και σε πάρα πολλά άλλα αθλήματα. Όταν τους είπα, για παράδειγμα, ότι εμείς κάναμε προπονήσεις και παίζαμε αγώνες σε ξερά γήπεδα με πέτρες που έπεφτες κάτω και γέμιζες χαρακιά από όλο σου το πόδι, τους φαινόταν αδιανόητο. Δεν μπορούσαν να το πιστέψουν ότι κάποιος το έζησε αυτό σε συνομήλικός τους. Που και αυτή τη στιγμή που μιλάμε, να σου το πω, εντάξει, πλέον τα ξερά θεωρητικά δεν υπάρχουν, στην πράξη υπάρχουν, αλλά θέλω να πω ακόμα και οι εγκαταστάσεις που μιλάμε είναι τραγικές. Συγκεκριμένα πριν μία εβδομάδα, η μοναδική δημοτική πισίνα στη Λάρισα, που έκανα και εκεί προπονήσεις, που είναι εκεί τα αγωνιστικά τμήματα, ανακαλέστηκε η άδειά της, επειδή για υγειονομικούς λόγους, και νούμερο 2, που τόσο καιρό, αν δεν κάνω λάθος, τα τελευταία 2 χρόνια, δεν είχε καν άδεια κολυμπητηρίου, είχε άδεια προπονητηρίου, γιατί είχε στατικά θέμα το κτίριο. Δηλαδή τώρα που θέλετε να μου πείτε ότι εγώ να φέρω το παιδί μου, να το πάω, να κάνει π.χ. πόλο στη Λάρισα, τελείωσα, δηλαδή δεν έχω κάτι να συζητήσω. Σταματάω εδώ για να μου κάνετε την πάσα.
1: Με τη γλώσσα?
4: Η γλώσσα είναι τεράστιο θέμα. Καταρχήν, αν δεν κάνω λάθος, προφανώς και ο κύριος Νίκος ίσως να ξέρει περισσότερα πράγματα και από τη Γερμανία για παράδειγμα. Αν δεν κάνω λάθος, πιστεύω στην Γερμανία υπάρχουν ελληνικά σχολεία. Στην Αγγλία δεν υπάρχει κάτι τέτοιο. Υπάρχουν μόνο κυρίως τα τμήματα που για παράδειγμα είναι μέσω κάποιας εκκλησίας, όπως είπε ο κύριος Νίκος, δεν θέλω να ξέρω ποιοι είναι από πίσω. Οι οποίοι για παράδειγμα σου λένε ότι άμα θες να μάθει το παιδί σου ελληνικά, θα το φέρνεις εδώ κάθε Σάββατο πρωί μέχρι να γίνει 18 χρονών. Από το είναι νομίζω τις 9 μέχρι τις 2-3. Yeah, εν πάση περιπτώσει, εγώ θέλω να τονίσω ότι είναι μια τεράστια δέσμευση, την οποία εγώ προσωπικά θεωρώ ότι είναι τραγικό να βάλω το οποιοδήποτε παιδί μου σε αυτή τη διαδικασία. Εγώ αυτό προσωπικά που έχω κάνει είναι ότι βρήκα μια καθηγήτρια από την Ελλάδα, που κάνει online μαθήματα, μόνο ελληνικά θέλω να πω, και προφανώς κάνεις μόνο αυτή τη μία ώρα, δύο ώρες όσο κάνεις τη βδομάδα. Θα τη φτάσει σε επίπεδο να μπορεί να δώσει ακόμα και πανελλήνες, θέλω να πω αργά ή γρήγορα, όταν έρθει η ώρα τέλος πάντων της μια αντίτιμη. Αλλά θεωρώ ότι δηλαδή είναι αδιανόητο πλέον να χαλάσει χιλιάδες κυριολεξία ώρες που θα μπορούσε να συμπληρώσει σε ένα άθλημα, σε προγραμματισμό, σε οποιαδήποτε τέχνη, δεν ξέρω και εγώ τι, και όταν το παιδί σου είναι π.χ. 18 χρονών να είναι expert πάνω σε αυτόν τον τομέα που θα φαντάζομαι θα έχει κλείσει.
1: Δεν μου λέτε, κύριε Πέτσα, άρα η δική σας εικόνα για την πατρίδα σας είναι πια σήμερα, ζώντας εκεί, δημιουργώντας εκεί, έχοντας την οικογένεια και, και την επαγγελματική του πορεία. Είναι πια.
4: Εντάξει, εγώ προσωπικά είμαι πάρα πολύ αισιόδοξο. Τα πράγματα τα βλέπω πάρα πολύ τραγικά. Δεν πιστεύω δηλαδή ούτε στο οικονομικό θαύμα, ούτε στην αναστροφή του brain drain. Όλα αυτά πιστεύω ότι είναι, ας το πω, τουλάχιστον ασκιώδες, να μην πω κάτι περισσότερο. Επίσης, συγγνώμη, να τονίσω και κάτι, επειδή υπόθηκε και κάτι, κάνω μια ερώτηση νωρίτερα, ποιος είναι επιτυχημένος. Θέλω να πω μεγάλη συζήτηση, ποιος είναι επιτυχημένος και ποιος είναι στο εξωτερικό. Θέλω να τονίσω και κάτι που είπε και ένας προηγούμενος, δεν θυμάμαι το όνομα του κυρίου, ότι θέλω να πω η επιτυχία είναι κάτι σχετικό ιδίως στο εξωτερικό. Δηλαδή, εγώ ναι, π.χ. επιτυχία και μεταφυγικά και πάει λέγοντας, και είχα μια σχετικά υψηλές θέσεις, θέλω να σου πω, σε πολυεθνικές εταιρείες. Δεν θεωρώ τον εαυτό μου πετυχημένο από, για παράδειγμα, έναν Αλβανό εδώ πέρα φίλο μου, ο οποίος έχει μια από τις μεγαλύτερες κατασκευαστικές εταιρείες πλέον στο Birmingham και στα West Midlands, που απασχολεί εκατοντάδες προσωπικό, κυρίως Έλληνες και Αλβανούς, που οι περισσότεροι δηλαδή ζούσαν και στην Ελλάδα και πλέον έχουν μετακομίσει εδώ. Και όχι ο ιδιοκτήτης που εντάξει βγάζει αδιανόητα ποσά, τα οποία εντάξει είναι άλλη κάποια φαντασία τώρα για τα ελληνικά δεδομένα, αλλά ακόμα θέλω να πω και τα παιδιά δηλαδή που είναι στο μεροκάματο, που δουλεύουν κάθε μέρα. τα ποσά που βγάζουν είναι, ας το πω, εξωφρενικά. Και επειδή εντάξει, προφανώς και το εξωτερικό, ιδίως με το gig economy που λένε, δηλαδή να δουλεύει delivery, να δουλεύει Uber και τέτοια, είναι πιο απελευθερωμένα τα πράγματα. Ιδίως θέλω να πω αυτά τα παιδιά που ούτως ή άλλως είχαν μάθει στην Ελλάδα να δουλεύουν 12 και 13 και 16 ώρες την ημέρα. Δεν τους είναι κάτι δηλαδή το απόγευμα, άμα έχουν όρεξη και θέληση να μπουν π.χ. και στο αυτοκίνητο τους να δουλέψουν 2-3 έξτρα ώρες με ροκάματο. Και στην κυριολεξία σας μιλάω ειλικρινά, ξέρω και άτομα τα οποία όχι δουλεύοντας 16 ώρες την ημέρα, δουλεύοντας το 8ωρο το πρωί συν 1-2 ώρες της μέσα ώρα τέλος πάντων την ημέρα, ξεπερνάνε τις 5.000 καθαρό μισθό το μήνα. Λίρες. Μιλάμε για 6.000 ευρώ έτσι κοντά, κάπου εκεί. Άρα θέλω να πω ότι το ποιος είναι επιτυχημένος, ποιος είναι αποτυχημένος και ποιος διάνεται και ποιος διάνεται είναι μεγάλη συζήτηση. Και εντάξει, όσο εξήμαρο και αν θα ακουστεί ως υπερβολικό, θα πω ότι όποιος δεν περνάει καλά στο εξωτερικό, τουλάχιστον οικονομικά, κάνει κάτι λάθος. Δεν το λέω για να τον μειώσω, το λέω από την άποψη απλές επιλογές που μπορούμε να κάνουμε. Για παράδειγμα, αν θες να ζήσεις στο Παρίσι ή στο Λονδίνο, ναι, θα έχεις χειρότερο σπίτι και λογικά δεν θα έχεις καν αυτοκίνητο και θα είσαι στο τσίμα-τσίμα. Αν όμως, για παράδειγμα, πεις συνειδητά πάω στην δεύτερη, τρίτη, τέταρτη μεγαλύτερη πόλη της Γερμανίας, της Αγγλίας, της Γαλλίας και πάει λέγοντας, σίγουρα θα έχεις πολύ καλύτερο σπίτι και σίγουρα δηλαδή θα περνάς πολύ καλύτερα, να το πω έτσι, θα έχεις πολύ καλύτερη ποιότητα ζωής και εσύ και η οικογένειά σου, δηλαδή αν υπάρχει οικογένεια και παιδιά.
1: Τώρα κύριε Πέτσα, έχω μία ακόμη ερώτηση, επειδή είστε και παθώντας, ένας από τους παθώντες με αυτό το όλο το, την ιστορία της επιστολικής ψήφου. Εσάς όμως, και το λέω στον κύριο Λιωδάκη που ενδεχομένως δεν το είχε υπόψη του, απόψε ως καλεσμένος, και εγώ είπα, βρε παιδί μου, μήπως είναι τελικά καλή η ιστορία της κάλπης και του παραβάν και εν πάση περιπτώσει αυτά θα μπορούσαν να έχουν συμβεί. Θέλω να σας ρωτήσω, έχει αξία η επιστολική ψήφος για τον Έλληνα στο εξωτερικό όπου γης και με ποια κριτήρια? Πρέπει να είναι, όπως λένε κάποιοι εδώ στην Ελλάδα, φορολογικά. Ο κύριος Λιωδάκης είπε πολύ ωραία ότι έχει υπολογίσει κανείς τα εμβάσματα που έρχονται στην πατρίδα από ανθρώπους που δεν έχουν φορολογική σχέση, από Έλληνες. Έχω εδώ ένα μήνυμα από μια Ελληνίδα του εξωτερικού, συντοπίτησα να το πω, δική σας κύριε Πέτσα, από το Ηνωμένο Βασίλειο. Λέει, παλιότερα ήμουν εναντίον της ψήφου των αποδήμων αν δεν υπήρχε φορολογική σχέση με την Ελλάδα. Τα τελευταία χρόνια με την τεράστια κρίση των θεσμών και με τη συνειδητοποίηση ότι έχω στείλει μεγάλα χρηματικά ποσά ως εμβάσματα στην πατρίδα μου, έχω αλλάξει άποψη. Ο μεγαλύτερος κίνδυνος δεν είναι ο αριθμός των Ελλήνων που έχουν φύγει στο εξωτερικό, αλλά το γεγονός ότι τα νέα παιδιά βλέπω ότι έχουν τόσο μεγάλη πίκρα για την πατρίδα που ο νόστος που περιγράφαν οι παλιότερες γενιές για μας εκλείπει. Και να κάνω και μια αναφορά, μάλλον το είπατε και εσείς κύριε Πέτσα, και στους Έλληνες πολίτες με γονείς μετανάστες στην Ελλάδα, έτσι, για παράδειγμα από την Αλβανία, που έγιναν μετανάστες για δεύτερη φορά. Έχουν και αυτοί αγάπη για την Ελλάδα και δεν αναφέρονται στις έρευνες και είναι σχετικά ξεκρέμαστη, λέει η Ανθία από το Λονδίνο. Με όλα αυτά παρακαλώ πολύ απαντήστε μου όπως κρίνετε εσείς. Φαντάζομαι ότι η ιστορία της διαρροής σε mail των προσωπικών δεδομένων έχει πάρει δικαστική οδό. Δεν θέλω να μείνουμε σε αυτό απόψε, κύριε Πέτσα.
4: Εγώ καταρχήν από την αρχή δεν δαιμονοποίησα την επιστολική ψήφο. Και θεωρώ ότι δηλαδή, προφανώς να το πούμε, δεν την εμπιστεύομαι, αλλά αυτό που θέλω να πω είναι ότι συγκεκριμένα με εκείνο το συγκεκριμένο γεγονός, θεωρώ ήταν τέρμα άσχετο. Τι θέλω να τονίσω δηλαδή. Ότι επειδή στην Ελλάδα γενικά, εντάξει, συγγνώμη, δεν θέλω να μπω σε πολιτική συζήτηση, αλλά επειδή υπάρχει ανικανότητα των πολιτικών σε πάρα πολλούς τομείς και κατά πέραση των ελληνικών γραμματέων και πάει λέγοντας στα υπουργεία, θέλω να πω ότι λέμε π.χ. δεν εμπιστεύομαι την επιστολική ψήφο. Αλλά η επιστολική ψήφος, αν υπήρχε αξιόπιστη κυβέρνηση, αξιόπιστη μηχανισμή και πάει λέγοντας, ναι, θα ήταν προφανώς ένα εξαιρετικό εργαλείο το οποίο όλοι θα έπρεπε να το περιμένουμε ακόμα ανοιχτές αγκάλες. Αλλά λόγω αυτή τη ανικανότητα, όπως π.χ. δεν εμπιστεύομαι να μπω σε τρένο στην Ελλάδα, και το λέω κάποιο ο οποίο είχε πάρει το συγκεκριμένο δρομολόγιο Λάρισα Θεσσαλονίκη, μπορεί να λέω 500 φορές λίγες, μάλλον πάει προς τις χίλιες, γιατί δεν πήγαινε να ερχόμουν κάθε μέρα, τέλος πάντων, μεγάλη ιστορία. Αλλά εν πάση περιπτώσει, λέω αυτό δηλαδή, λόγω κάποιων πραγμάτων που γίνονται λάθος, δεν εμπιστευόμαστε το εργαλείο που είναι σωστό. Αυτό θέλω να πω ότι αργά ή γρήγορα πρέπει κάποια στιγμή να εκλείψει. Εντάξει, δεν γίνεται να συνεχίσει άλλο αυτό. Το δεύτερο που θέλω να πω είναι ότι εγώ προσωπικά κάνα μεγάλη συζήτηση, θα προσπαθήσω να την κάνω συνοπτικά γίνεται, ότι ποιος πρέπει δηλαδή στην τελική να ψηφίζει και ποιος όχι. Θέλω να πω ότι άμα ανοίξω αυτή τη συζήτηση, υπάρχουν προφανώς και άτομα στην Ελλάδα, τα οποία δεν τους ενδιαφέρει να διαβάσουν ποτέ την παραμικρή διακήρυξη κόμματος, δεν ξέρουν ποιες είναι οι θέσεις κανενός βουλευτή, δεν ξέρουν καν ποιος είναι ο βουλευτής της περιοχής τους. Θέλω να πω ότι αυτό το άτομο είναι πολύ πιο επικίνδυνο αν δεν ψηφίζει, ή ακόμα και αν αυτό το άτομο δεν ψηφίζει ποτέ συνειδητά τη ζωή του από κάποιον που ζει στο εξωτερικό και συνειδητά ακολουθεί τα νέα.
2: Μπορώ να ρωτήσω.
4: Ξέρει τι του γίνεται. Ναι, παρακαλώ, πείτε.
2: Κύριε Πέτσα, μπορώ να σας ρωτήσω κάτι, επειδή ειδικεύεστε στην τεχνολογία. Τεχνικά, όσον αφορά την τεχνολογία αυτή και όσον αφορά στην τεχνολογία, υπάρχει τρόπος να διασφαλιστεί η μυστικότητα της ψήφου με κρυπτογράφηση, χωρίς να υπάρχει χαρτί καθόλου?
4: Εν συντομία, σίγουρα ναι, αλλά ξανά, μετά θα ανοίξουμε τη μεγάλη συζήτηση, ποιος θα πάρει, ποια εταιρεία θα πάρει την εργολαβία, με ποιον διαγωνισμό, με ποιες προϋποθέσεις, ποιος θα τους ελέγξει. Γιατί, άμα θέλετε να το πάω και σε πολύ απλό σχετικό θέμα, για να καταλάβετε λίγο τι λέμε, για να πάρει π.χ. σωστούς πληροφορικάριους που θα μπορούν να κάνουν τέτοια εξειδικευμένη δουλειά, το κόστος θα είναι ρεαλιστικά πάνω από 5-6 χιλιάρικα τον μήνα μισθός. Άμα τώρα το πάμε στον ΟΠΕΚΕΠΕ, για παράδειγμα, που ήταν ένα μπάχαλο και χαλούσαν εκατομμύρια σε τεχνικές εταιρείες, γιατί λέει δεν μπορούσαν να βρουν πληροφορικάριους που κοιτούσαν να του δώσουν ένα χιλιάρικο τον μήνα, είναι προφανώς ποιος πληροφορικάριος θα σου κάνει τέτοιες εξειδικευμένες εργασίες όταν τους πληρώνεις ψίχουλα.
2: Κύριε Πέτσα, εγώ σας ρώτησα καθαρά όσον αφορά στο κομμάτι τεχνολογία. Αντιλαμβάνομαι πλήρως τις ενστάσεις που έχετε για αυτούς που θα
1: κάνουν. Τι αντιλαμβάνεστε, το κλειθούν, ανθρώπου τα προσωπικά δεδομένα θα κάναν πάρτι στο.
2: Θα κλειθούν. Ενίσταστε για τους ανθρώπους που θα καλεστούν να διαχειριστούν την τεχνολογία που προστατεύει την ανωνυμία της προσωπικής μου επιστολικής ψήφου από τον Καναδά. Να σας πω ότι εγώ δεν προχώρησα στην εγγραφή στους ειδικούς καταλόγους. Περίμενα, επειδή υποψιαζόμουν ότι θα συμβεί όπερ και εγένετο. Απλά, επειδή να πούμε και δύο καλά λόγια, υπάρχει ελληνική εταιρεία που ξεκίνησε από τον Καναδά και έχει γιγαντωθεί και κάνει εκλογές ανά την Ιφίλιο. Λέγεται Dominion Electoral Systems. Οι ιδιοκτήτες τυχαίνει να είναι και φίλοι, ένας εκ των μετόχων είναι και Κρητικόπουλο, οι οποίοι κάνουν εκλογές σε όλο τον κόσμο. Στην Αμερική, και μάλιστα κέρδισαν και ένα συμβιβασμό εξωδικαστικό με κάποιους δικηγόρους του κυρίου Τραμπ για τις εκλογές του 2016, ένα τεράστιο ποσό.
1: Δεν του άρεσε το αποτέλεσμα.
2: Ναι, αλλά έλα που οι άνθρωποι αποδείξαν ότι δεν κάνανε τίποτα λάθος. Κάνει εκλογές στο Ηνωμένο Βασίλειο όπου κατοικείται, κάνουν εκλογές στη Γαλλία και έχουν όχι μόνο αυτοί. Μια πολύ απλή μικρή εταιρεία έτσι μπορεί κρυπτογραφικά να μας επιτρέψει να διασφαλίσουμε την ανωνυμία και τη μυστικότητα της ψήφου. Δεν είναι λοιπόν τεχνικό το πρόβλημα, κύριε Πέτσα.
1: Συγχωρείτε, εμείς ακόμη και στην αγορά την ελεύθερη που περιγράφετε έχουμε εθνικούς εργολάβους, ακόμη και σε αυτό διαχρονικά. Κύριε
2: δεν
1: Πέτσα,
2: ξέρω, δεν απαντώ.
1: Λόγω για τις εταιρείες που κάνουν τις εκλογές. Κύριε Πέτσα, παρακαλώ πολύ, θέλω κλείνοντας να σας ρωτήσω, γιατί μ' άγγιξε αυτό που είπε η συντοπίτησά σας εκεί στο Λονδίνο, κοντά Λονδίνο, Μπέρμιγχαμ, η Ιανθή. Είναι αλήθεια ότι εσείς οι νέοι πια εκλείπει και ο νόστος, έχετε περισσότερο πίκρα, και δεν μιλάω για εσάς προσωπικά, η εικόνα που έχετε συζητώντας μεταξύ σας είναι αυτή, ότι δεν υπάρχει νοσταλγία πια, υπάρχει πίκρα?
4: Επιτρέψτε μου θα το σπάσω σε δύο σκέλη και θα καταλάβετε το γιατί. Επειδή αυτό και πιστεύω ότι είναι πολύ σημαντικό να υποθεί και δεν υπόθηκε ήδη. Επειδή εγώ και όλα τι έγινε, η αδερφή της γιαγιάς μου είχε φύγει με το πρώτο κύμα εκεί τότε το 50-60 στο Βέλγιο. Και όπως καταλαβαίνετε έκανε παιδιά, έκανε εγγόνια και πάει λέγοντας. Που θέλω να πω ότι δηλαδή έχω ζήσει ακόμα και αυτή τη γενιά. Το που θέλω να τονίσω είναι ότι νομίζω κάποιο είπε για τρίτη, τέταρτη γενιά τέλος πάντων ότι αρχίζει να χάνεται η ταυτότητα. Εγώ θα πω ότι αυτό αρχίζει να γίνεται πολύ νωρίτερα και για πολύ απλούς γραφειοκρατικούς, άμα θέλετε, λόγους, δηλαδή προβλήματα που μας δημιουργεί το ελληνικό κράτος, το οποίο π.χ. άμα έχεις αγόρι ή γιο, λες π.χ. δεν θα τον κάνω Έλληνα, γιατί θα τον βάλω σε διαδικασία με το που θα κλείσει 18, να πρέπει να πάει στρατό, να παίρνει αναβολές, ακόμα και αν αυτός π.χ. δεν θα θέλει να γυρίσει ποτέ στην Ελλάδα στη ζωή του. Γιατί πρέπει να πω ότι έχω πάρα πολλούς γνωστούς πατεράδες, που συνειδητά τα αγόρια τους δεν τα κάνουν καν Έλληνες, δεν παίρνουν καν την υπηκότητα. Και λέει, αν μία μέρα τη χρειαστεί, ας πάει να την πάρει τα 20, τα 30, τα 40, όποτε τη χρειαστεί. Και, Και το δεύτερο που θέλω να πω είναι ότι από αυτή την άποψη, όταν μιλάμε τώρα για δεύτερη τρίτη γενιά, ιδίως αν θέλω να πω δεν έχει κάνει τυπικότητα, για παράδειγμα λέω εγώ τώρα, επειδή ανέφερα και στον αθλητισμό έτσι, έχω την π.χ. λόγω τώρα π.χ. εδώ στο Μπέρμιγχαμ, είναι στον Βίλα, είναι η Γκούση, είναι η Μπέρμιγχαμ. Θέλω να πω υπάρχουν 15 ακαδημίες σε αριστερό και εξωτερικό επίπεδο. Αν θέλω να πω ένα παιδί πάει και αντρωθεί το αγγλικό ποδόσφαιρο, στο γερμανικό ποδόσφαιρο και πάει λέγοντα, το βλέπουμε ήδη ότι έχει γίνει θέμα. Δεν ξέρω αν οι ακροατές παρακολουθούν τα αθλητικά. Ότι για τώρα είμαστε σε 18 χρόνια και γίνεται μάχη π.χ. τη εθνική Ελλάδο στο μπάσκετ, στο ποδόσφαιρο και τέτοιο, για το αν αυτό το συγκεκριμένο άτομο θα θέλει καν να δηλώνει Έλληνας ή αν θα θέλει να δηλώνει Γερμανός ή αν θα θέλει να δηλώνει Ρώσος και αναγωνίζεται με τα χρώματα της πατρίδας τους. Και φυσικά, να πάω και στο νόστο τώρα, ότι ο νόστος σαν να είναι κάτι πολύ σχετικό και πολύ γενικό.
1: Πάντα.
4: Από την άποψη ότι, για παράδειγμα, τι πάει να πει νόστος. Θέλω να πω ότι εγώ προσωπικά υπήρχαν χρονιές που ήμουν 3 μήνες το χρόνο, πλάρισα, έκανα διακοπές, έκανα μπάνια, κάποιες μέρες δούλευα από το σπίτι μου, κάποιες μέρες θέλω να πω κλπ. Υπάρχουν όμως, θέλω να πω ότι, για παράδειγμα, και άτομα τα οποία είναι στο μεροκάματο, δουλεύουν σε ζώα ή π.χ. αστυνομικοί ή δάσκαλοι που είναι με απόσπαση, που για παράδειγμα είναι σε νησί όλο το χρόνο και δεν έχει καν λεφτά το καλοκαίρι για να πάει μια εβδομάδα στη Λάρισα, στον πατρικό τόπο που και αν είναι αυτό στην υπηρετική Ελλάδα, για να δουν οι παππούδες στα εγγόνια. Άρα θέλω να πω ότι τι να σου λείψει δηλαδή. Υπάρχουν, θέλω να πω, πολλά άτομα στο εξωτερικό που ζουν το μέρος και τους γονείς και οι παππούδες στα εγγόνια από αυτούς που ζουν στην Ελλάδα και οικονομικά είναι αποκλεισμένοι σε, ακόμα και σε λίγα 100 χιλιόμετρα μακριά από το σπίτι τους.
1: Κύριε Πέτσα, σας ευχαριστώ θερμά. Είστε ωραία αυτή η γενιά, πιστέψτε με. Τα λέτε έτσι όπως είναι και όχι έτσι όπως τα ακούγαμε από κάποιους που ξέχασαν γιατί έφυγαν και πώς έφυγαν από εδώ και όταν επέστρεψαν περίπου στη μέση ενός χωριού θέλαν ντε και καλά σοκολάτα Βιενουά, όταν στο χωριό δεν υπήρχε καν ο καφέτης από το Ρεβίθι. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε καλά. Καλό ξημέρωμα. Κύριε Λιωδάκη, αυτή είναι η εικόνα. Εμένα μου αρέσει αυτή η γενιά. Μιλάει ακριβώς με την οπτική που κατά τη γνώμη μου πρέπει, χωρίς ωραιοποιήσεις. Υπάρχει πάντα ένα συναισθηματισμό σε όλους, αλλά με μέτρο. Είπε όμως μερικά πράγματα. Είπε, ας πούμε, πολλοί πατεράδες δεν δίνουν την ηθαγένεια, την υπηκότητα, την ελληνική. Δεν τη θέλουν για το γιο τους, γιατί σου λέει αμέσως θα αρχίσουν τα προβλήματα. Ναι. Είναι έτσι?
2: Έτσι είναι. Εγώ βέβαια για τους ακριβώς αντίθετους λόγους έχω δηλώσει περήφανα στο Δήμο Αμαρίου και τους δυο μου τους γιους, και ο Γιαννάκος και ο Πέτρος στα 18 τους θα καλεστούν να υπηρετήσουν τον ελληνικό στρατό και αν θέλουν να έρθουν, αν δεν θέλουν, δικαίωμά τους είναι. Απλά να πω ότι αυτό δημιουργεί ένα μεγάλο πρόβλημα και δημιουργεί και πίεση και δουλειά και στα προξενία. Δηλαδή το ζήτημα της ηθαγένειας. Προτιμώ τη λέξη πολιτιότητα.
1: Ναι, ναι.
2: Η ηθαγένεια αφορά κυριολεκτικά αυτούς που έχουν γεννηθεί εδώ. Μένα τα παιδιά μου δεν γεννηθήκαν.
1: Έχετε δίκιο.
2: Η λέξη υπηκότητα είναι συνυφασμένη με μοναρχίες. Εμείς ευτυχώς στην Ελλάδα αυτό το λύσαμε άπαξ διαπαντός, ελπίζω, το 1974, αν δεν κάνω λάθος. Πού θέλω να καταλήξω? Ότι η πολιτιότητα είναι ένα αναφέρετο δικαίωμα και από τη στιγμή που η ελληνική πολιτεία καθορίζει τους τρόπους με τους οποίους μπορεί να αποκτηθεί, θα πρέπει από εκεί και μετά να φροντίζει να βοηθάει αυτούς τους ανθρώπους που θέλουν, για παράδειγμα, τα παιδιά τους να είναι Έλληνες πολίτες, όχι να τους δημιουργεί πρόβλημα. Κλασικό παράδειγμα είναι τα παιδιά που έχουν γεννηθεί στο εξωτερικό και που οι γονείς θέλουν να τα δηλώσουν, και το πράγμα που θα συμβεί την ώρα που θα πάρουν την ελληνική ηθαγένεια, την επόμενη στιγμή θα κηρυχθούν τα παιδιά τους ανυπότακτοι. Έχω πάρα πολλά παραδείγματα και στο στενό συγγενικό μου περιβάλλον, όπου τη μία μέρα έγινε ο Λεωνίδας συγκεκριμένος Έλληνας πολίτης και μετά ένα μήνα πήγε στο το χαρτί στο καλαμπάκι δράμας που έλεγε ότι είναι ανυπότακτος γιατί δεν παρουσιάστηκε. Δεν ξέρει η ελληνική πολιτεία που έκανε τα χαρτιά ο Λεωνίδας για να γίνει Έλληνας πολίτης. Τα έκανε στο Τορόντο. Δεν πρέπει να του δώσει το χρόνο να του πει ότι κοιτάξτε, δεν θα σας καλέσουμε στην επόμενη σειρά. Θα περιμένουμε 6 μήνες, βρε αδερφέ, ένα χρόνο. Έτσι, να σου δώσουμε την ευκαιρία. Θέλεις να είσαι στην υπηρετήση, αν θέλεις να εξαιρεθείς, γιατί με τον νόμο εξαιρείσαι, έχεις το δικαίωμα να εξαιρεθείς. Δεν παρανομείς. Δεν είσαι παράτυπος, είσαι νόμιμος. Να του δώσει την ευκαιρία να μπορέσει να συλλέξει τα απίστευτα γραφειοκρατικά. Να μην μπω τώρα σε λεπτομέρειες.
1: Θα τα πούμε μετά αυτά. Κρατήστε το. Πάω σε διακοπή. Επιστρέψαμε στις αντιθέσεις. Κύριε Λιωδάκη, θέλω στο σημείο αυτό να βάλω στην παρέα μας δύο ακόμη εκλεκτούς φιλοξενούμενους, με τους οποίους κλείνω το σετ των εκτός Ελλάδας Ελλήνων. Ο πρώτος είναι χαρά μου, διότι είναι ο ομότιμος καθηγητής οικονομικών του Πανεπιστημιακού Συστήματος Maryland, ο κύριος Θόδωρος Καριώτης, ο αποκαλούμενος και δικαίως όχι μόνο για το συγγραφικό του, αλλά και για το έργο του επί του πεδίου πατέρας της ελληνικής αποκλειστικής οικονομικής ζώνης, της ΑΟΣ, μόνιμος κάτοικος στην Ουάσιγκτον, ναι, παρότι υπήρξε γέννημα θρέμα δίπλα στο γήπεδο του Παναθηναϊκού και γι' αυτό είναι και Παναθηναϊκός, πρέπει να πω.
2: Κανείς δεν γίνεται
1: παρότι τέλειος. Δεν είναι χαρούμενος αυτές τις ημέρες για το ποιος είναι στον τελικό στο μπάσκετ. Και ο άλλος είναι ένας νέος άνθρωπος, ο κύριος Κανέλος Πάτσιος, πτυχιούχος στο Πανεπιστημίο του Σίδνεϊ, παραγωγός εξαιρετικών εκπομπών στο YouTube και είναι τόσο εξαιρετικός που έκανε screenshot τις αντιθέσεις και τις έχει σε χρώμα εκεί από πίσω του, παρότι εγώ θα περίμενα να δω κάτι από Σίδνεϊ σήμερα. Κύριε Καριώτη, από εσάς θα ξεκινήσω, αφού σας καλημερίσω από εδώ. Και θέλω, θα μου πείτε και για την ΑΟΣ, δεν υπάρχει περίπτωση, με αυτό θα κλείσουμε, αλλά ένας άνθρωπος με 60+ χρόνια ζωής στην Ουάσιγκτον, τι σημαίνει ελληνισμός και πώς αισθάνεται για το μέσα του ελληνισμού την Ελλάδα?
5: Είναι λίγο δύσκολη απάντηση, διότι εγώ παρόλο ότι λείπω πάνω από 60 χρόνια δεν αισθάνθηκα ποτέ απόδημος. Έτσι. Ασχολούμουν πάντοτε με την Ελλάδα από τότε που ήμουν φοιτητής μέχρι σήμερα. Άκουσα αρκετά παράξενα πράγματα από αρκετούς απόδημους οι οποίοι ουσιαστικά μιλούσαν για τα δικά τους προβλήματα και τα διάφορα άλλα θέματα που τους απασχολούν. Νομίζω ότι παραδείγματος χάρη στην Ουάσιγκτον, ίσως και σε όλη την Αμερική, υπάρχουν ορισμένα προβλήματα. Καταρχάς, οι Ελληνοαμερικανοί υπήρξαν πάντοτε πολύ συντηρητικοί άνθρωποι. Θυμάμαι εγώ όταν είχα έρθει εδώ, η πλειοψηφία των Αμερικανών ήταν υπέρ της Χούντας που υπήρχε τότε στην Ελλάδα. Σήμερα μια πλειοψηφία από αυτούς υποστηρίζουν τον κύριο Τραμπ. Και επομένως υπάρχουν θέματα που πρέπει να μας απασχολήσουν και δεν μας απασχολούν όσο πρέπει σε σχέση βέβαια με την Ελλάδα. Θα έλεγα βέβαια δύο από τα προβλήματα που έχουμε είναι η επιστολική ψήφος, η οποία εγώ είμαι πάντα υπέρ αυτής, και επιπλέον πρέπει το ελληνικό κοινοβούλιο να έχει μέσα και απόδημους. Δηλαδή, Έλληνες που ζουν στις Ηνωμένες Πολιτείες ή στην Αυστραλία, στον Καναδά, πρέπει να υπάρχει ένα συγκεκριμένο νομοσχέδιο που να υπάρχουν τουλάχιστον 3 που ζουν μόνιμα στο εξωτερικό και θα είναι στο επικρατείας. Και αυτός είναι ένας τρόπος συμβολισμού για τις Έλληνες που ζουν έξω και προσφέρουν πολλά πράγματα. Άκουσα βέβαια πολλά παράξενα πράγματα, αλλά δεν έχω λόγο τώρα να
1: θέλω
5: αντιδράσω.
1: Θέλω να σας ρωτήσω όμως παρόλα αυτά, γιατί έχετε κι εσείς μια άποψη, 6 δεκαετίες είναι όλη η ζωή, αυτή η τάση να στηρίζεται περισσότερο το ενοριακό σύστημα και όχι το κοινοτικό, ιδίως στη Βόρεια Αμερική, Ηνωμένες Πολιτείες και Καναδά. Έτσι δεν είναι, κύριε Λιωδάκη?
2: Δεν είναι ακριβώς έτσι στον Καναδά. Θα μου δοθεί ευκαιρία να τακτοποιήσω κάποια πράγματα.
1: Είναι προς καλόν ή είναι τελικά ένα σημείο παρακμιακό?
5: Εγώ δεν πηγαίνω τακτικά στην εκκλησία. Έχουμε 3 εκκλησίες στην Ουάσιγκτον, όπου ο κόσμος πηγαίνει και η πλειοψηφία ομιλεί αγγλικά. Η λειτουργία δυστυχώς γίνεται στα αγγλικά, όπως είπα, και απλώς μετά μαζεύονται και συζητάνε στο καφενείο που υπάρχει σε κάθε εκκλησία, μια μεγάλη αίθουσα ουσιαστικά, και δεν νομίζω ότι βλέπονται τακτικά. Εδώ βέβαια είναι ότι ο ελληνισμός, ενώ καθαρό αίμα Έλληνες, είναι πολύ λιγότεροι, διότι υπάρχει η κεντρική κυβέρνηση και πολλοί Ελληνοαμερικανοί που γεννηθήκανε

0: Νομίζω ναι, κόρη μου μιλάει πολύ καλά ελληνικά, αλλά δεν ασχολείται καθόλου με την Ελλάδα και μία φορά θυμάμαι πριν χρόνια, μπαμπά λέει, τι είναι αυτό το ΑΟΣ που όλοι λένε για σένα και τα λοιπά, και προσπάθησε και εγώ να της εξηγήσω τι είναι το ΑΟΣ, αλλά αυτή ήταν η μοναδική επαφή που είχε με ελληνικά πράγματα. Η πλειοψηφία των Ελλήνων που ασχολούμαι μαζί τους σε ένα μικρό, μια καφετέρια που υπάρχει σε ένα μολ και σε ένα ελληνικό εστιατόριο στο Greek Village, οι περισσότεροι από αυτούς είναι επαγγελματίες που φύγανε νέοι και αυτοί από την Ελλάδα με τελειώνοντας το δημοτικό σχολείο και τα λοιπά, και ασχολούνται γενικά με θέματα που δεν έχουν σχέση με την ομογένεια, με την προσωπική τους και επαγγελματική τους ζωή. Είναι βέβαια κάτι εντελώς διαφορετικό η Ουάσιγκτον, δεν είμαστε σαν την Αστόρια ή την Ελληνισμό του Σικάγου και τα λοιπά, και δεν ξέρω σε τι άλλο μπορώ να
1: προσφέρω. Σας ρωτήσω τελικά για σας.
0: Εγώ δηλαδή δεν αισθάνθηκα ποτέ μέλος της ελληνοαμερικανικής κοινότητας, δεν έφυγα ποτέ από την Λεωφόρο Αλεξάνδρας όπως είπατε.
1: Άρα κύριε Καριώτη, για σας ποιο είναι το μεγαλύτερο ζήτημα για τον ελληνισμό εκτός Ελλάδος?
0: Θα έλεγα να είναι περισσότερο προοδευτική από ό,τι πράγματι είναι στην αμερικανική κοινωνία. Έρχονται σαν τουρίστες, στέλνουν μεγάλα εμβάσματα προς την Ελλάδα, αλλά γεννηθήκαν εδώ οι περισσότεροι, αισθάνονται περισσότερο Αμερικανοί παρά Έλληνες και έχουν κάθε δικαίωμα να αισθάνονται έτσι βέβαια.
1: Προφανώς. Πριν σας αποχαιρετήσω, και η πρόσκληση είναι ανοιχτή πάντα για το στούντιο στο Ηράκλειο, το ξέρετε αυτό, θέλω να σας ρωτήσω, δεν μπορώ να σας αφήσω έτσι, τις τελευταίες μέρες επίκειται, από ό,τι λέγεται, ένα νομοσχέδιο, ένα νέο κάζους μπέλι που αφορά πια τη γαλάζια πατρίδα, τις θαλάσσιες ζώνες. Είδα με επίταση, εδώ και τρεις ημέρες, ένα εξαιρετικό σας άρθρο στο Ελλάς Journal, που υπενθυμίζεται τα αυτονόητα που 45 χρόνια δεν συμβαίνουν στην πατρίδα μας από τους πάντες, τα οποία σιγά σιγά τα χνολένε όλο και περισσότεροι πολιτικοί, αλλά εγώ θέλω να κωδικοποιήσετε με την εικόνα που έχετε πια για το πού το πάει η Τουρκία, η οποία για πρώτη φορά μιλάει και για ΑΟΣ, άκουσον, η χώρα που δεν μετέχει σε αυτό.
0: Ακριβώς, αυτό έχει σημασία. Ο Αντώνης Σαμαράς σήμερα ή χθες στη Βουλή αναφέρθηκε σε ελληνοτουρκική αυτή η κρίση. Είναι από ό,τι γνωρίζω, έχω επαφή μαζί του και είναι και οπαδός της ΑΟΣ, όπως βέβαια μοναδικός οπαδός και ο γνώστης μεγάλος είναι ο Ευάγγελος Βενιζέλος. Νομίζω είναι μια τεράστια πρόκληση, ιδιαίτερα όταν μιλάνε για ΑΟΣ και η γαλάζια πατρίδα φαίνεται να είναι μέσα στο μισό Αιγαίο και σε ένα μεγάλο μέρος της Ανατολικής Μεσογείου και δυστυχώς εμείς δεν έχουμε τη δυνατότητα να ζητήσουμε παρέμβαση της Ευρωπαϊκής Ένωσης, διότι η ΑΟΣ της Ελλάδας είναι και η ΑΟΣ της Ευρώπης. Όλα τα κράτη της Ευρωπαϊκής, τα θαλάσσια κράτη, τα παραθαλάσσια κράτη της Ευρωπαϊκής Ένωσης έχουν ΑΟΣ. Η μοναδική χώρα που δεν έχει ΑΟΣ είναι η δική μας, που έχει βέβαια μία μικρή ΑΟΣ στο Ιόνιο, μία πολύ μικρότερη με την Αίγυπτο, όπου και εκεί ήταν οριοθέτηση υφαλοκρηπίδας και όχι οριοθέτηση ΑΟΣ. Και οι Αιγύπτιοι δεν μας φέρθηκαν καθόλου καλά, διότι πιστεύουν ότι έχουν θαλάσσια σύνορα με την Τουρκία, ενώ δεν έχουν. Η Ελλάδα έχει θαλάσσια σύνορα με την Κύπρο και η Αίγυπτος δεν έχει θαλάσσια σύνορα έτσι με την Τουρκία. Το πρόβλημα

0: παραμένει και πολύ φοβούμε ότι αυτή η γαλάζια πατρίδα με το να μιλάνε για ΑΟΣ είναι πολύ πιο επικίνδυνη από οποιαδήποτε άλλη φορά. Στην Ελλάδα δυστυχώς για πολλές χρόνια τώρα μιλάνε για υφαλοκρηπίδα και ελάχιστοι ομιλούν για την ΑΟΣ και χρειάζεται μια επέμβαση της κυβέρνησης Μητσοτάκη προς Ευρωπαϊκή Ένωση για προστασία της Ευρωπαϊκής ΑΟΣ αντί να μιλάμε για ελληνική ΑΟΣ.
1: Άρα και κλείνοντας έτσι κύριε Καριώτη, επειδή εμείς δεν έχουμε ανακηρύξει την ΑΟΣ, εσείς έχετε εξηγήσει ότι υπάρχει και ο άλλος τρόπος. Σήμερα εδώ που φτάσαμε, θα σας ρωτήσω ευθέως, εν όψη του τι επίκειται από την Τουρκία, πιστεύετε ότι είναι η κρίσιμη ώρα για χωρικά ύδατα στα 12 ναυτικά μίλια και οριοθέτηση ΑΟΣ με την Κυπριακή Δημοκρατία?
0: Ναι, βέβαια, η οριοθέτηση ΑΟΣ με την Κυπριακή Δημοκρατία είναι μια μεγάλη τραγωδία, έχει καθυστερήσει δεκαετίες ολόκληρες. Τα 12 μίλια βέβαια είναι πολύ πιο κρίσιμα. Πιστεύω ότι για να πάμε στα 12 μίλια πρέπει να πάρουμε και την άδεια δυστυχώς του κυρίου Τραμπ, διότι οι Αμερικανοί για πολλά χρόνια θεωρούν ότι τα χωρικά μας ύδατα πρέπει να είναι 10 ναυτικά μίλια, το ίδιο με τον εναέριο χώρο, και δεν μπορούμε να κάνουμε, παρόλο ότι είναι μια μονομερής πράξη τα 12 μίλια, είμαστε η μοναδική χώρα στον κόσμο που δεν έχουμε 12 μίλια. Δεν υπάρχει κανένα άλλο κράτος στον κόσμο που να διαθέτει 12 ναυτικά μίλια χωρικά ύδατα. Αλλά χρειαζόμαστε να ουσιαστικά, δύσκολο να το πει κανείς, την άδεια της Αμερικής, να γνωρίζουμε ότι δεν πρόκειται να μας επιτεθούν οι Τούρκοι σε περίπτωση που πάμε στα 12 μίλια, διότι ο κίνδυνος είναι πολύ μεγάλος.
1: Κλείνοντας κύριε Καριώτη, σε αυτή την ηλικία πια με εμπειρία 6 και πλέον δεκαετιών, για σας Ελλάδα τι είναι τελικά?
0: Λεωφόρο Αλεξάνδρας, ο Παναθηναϊκός, το Πασόκ και η μοναξιά της Αμερικής που με προβληματίζει και σκέφτομαι ώρες να επιστρέψω μόνιμα στην πατρίδα και να περάσω το υπόλοιπο της ζωής μου όσο και να υπάρχει. Και έχω και μία επιθυμία να με θάψουν στο Καστελόριζο που το έφερα στον χάρτη για πρώτη φορά της Ελλάδας και την αξία της ΑΟΣ του Καστελόριζου. Ήρθε η ώρα να συναντήσω τους παιδικούς μου φίλους και να κάνω βόλτα στη Λεωφόρο Αλεξάνδρας πριν το γήπεδο εξαφανιστεί.
1: Σας ευχαριστώ. Να είστε πάντα καλά και σας περιμένουμε. Και πάω στον κύριο Κανέλο Πάτσιο, ο οποίος βρέθηκε στο Σίδνεϊ για σπουδές. Έτσι δεν είναι, κύριε Πάτσιο?
2: Χαίρετε κύριε Σαχίνη και γεια σας κύριε Λιωδάκη. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ που μου δίνετε τη δυνατότητα να μιλήσω από την Αυστραλία. Να πω λίγο κάτι. Είμαι στην Αυστραλία τα τελευταία 11 χρόνια και τα πρώτα 7 της ζωής μου μεγάλωσα στο Γουλογκόνγκ, όπου εκεί πέρα και σπούδασα. Στο Σίδνεϊ είμαι τα τελευταία 4,5 χρόνια, να πω την αλήθεια. Mm-hmm. Αλλά βρέθηκα για σπουδές. Ο λόγος που ήρθα στην Αυστραλία ήταν ότι ήταν οι σπουδές. Η μητέρα μου είναι γεννημένη εδώ πέρα, στο ιστορικό Μάρικβιλ, ένα προάστιο του Σίδνεϊ, όπου παλιά υπήρχαν πάρα πολλοί Έλληνες, τώρα έχουν διασκορπιστεί. Και ο λόγος που ήρθα στην Αυστραλία ήταν να σπουδάσω.
1: Σήμερα λοιπόν, η εικόνα που έχετε από έξω για το μέσα είναι ποια?
2: Κοιτάξτε, ο λόγος που άρχισα να κάνω το κανάλι στο YouTube και έχει σημασία που το λέω αυτό, ήταν ότι διαπίστωσα ότι όταν μιλούσα με Έλληνες εδώ πέρα της Διασποράς και από τις κοινότητες και από τις ενορίες, διότι υπάρχει μια όχι μεγάλη διαφορά, Απλώς εγώ γενικά είμαι ουδέτερος και πηγαίνω παντού. Δεν, αν και είμαι και νεομετανάστης, που αυτοί οι νεομετανάστες πλέον τυχαία τους βρίσκει στον δρόμο, δεν υπάρχουν πουθενά. Είναι λίγο εξαφανισμένοι. Κανένας δεν λέει. Πώς να το πω. Το θέμα είναι ότι επειδή υπάρχουν πάρα πολλά μέσα, mainstream μέσα, τα οποία βλέπουν οι Έλληνες του εξωτερικού μέσω του ίντερνετ ή μέσω διάφορων πλατφορμών, έχουν μια αντίληψη για την Ελλάδα, ίσως λίγο παραμορφωμένη από τα κοινωνικά δίκτυα και από τα mainstream κανάλια, θα έλεγα. Επίσης, υπάρχει ένα μεγάλο πρόβλημα στη γλώσσα, όπου πάρα πολλοί, εάν ενδιαφέρονται για την Ελλάδα, καταναλώνουν περιεχόμενα περισσότερο lifestyle παρά για τα θέματα τα οποία είναι πραγματικά σημαντικά.
1: Τώρα, ανάστροφα, επειδή έχετε την εμπειρία ζώντας στην Ελλάδα και πηγαίνοντας στην Αυστραλία για σπουδές, η εικόνα που έχετε ζώντας πια έξω για το πώς το μέσα ως κρατική οντότητα, ως κρατικά επιτελεία συμπεριφέρονται στον ελληνισμό που ζει εκεί έξω, είναι πια η δική σας, αν θέλετε, άποψη, ή συζητώντας με συνομήλικους και μεγαλύτερους?
2: Κοιτάξτε, ο καθένας έχει μια άποψη για την Ελλάδα από την τελευταία φορά που ήταν μετανάστης. Εάν ρωτήσεις τις πρώτες γενιάς, θα σου πούνε για το ράλι, για τη Χούντα, για προπολεμικά κιόλας μερικές φορές. Εάν ρωτήσεις δεύτερης γενιάς, θα σου πούνε για τη δεκαετία του 60, θα σου πούνε για τη δεκαετία του 80. Εάν ρωτήσεις μετανάστες οι οποίοι είχαν έρθει μετά τα μνημόνια, θα σου πούνε διάφορες παραστάσεις από τα μετά τα μνημόνια. Εγώ όταν έφυγα από την Ελλάδα ήταν το 2015, δύο εβδομάδες πριν βγει ο ΣΥΡΙΖΑ στην εξουσία. Άρα καταλαβαίνετε ότι η τελευταία μνήμη μου από την Ελλάδα ήταν η κατάσταση των μνημονίων. Όπου και παραμένει, να σας πω την αλήθεια, διότι τα μνημόνια μπορεί να φύγαν από το συλλογικό ασυνείδητο της Ελλάδος, αλλά οι πράξεις παραμένουν. Οι περισσότεροι Έλληνες δεν έχουν μια καλή αντίληψη της πραγματικότητας, να σας πω την αλήθεια, και είναι ο λόγος, ας πούμε, που προσπάθησα να τους το ξαναδώσω, ας πούμε.
1: Ωραία.
2: Με
1: τώρα,
2: το να καλώ διάφορους.
1: Σαφές. Αυτό που αντιλαμβάνεστε εσείς και οι άλλοι με τους οποίους συνομιλείτε είναι για τις υποθέσεις που έχουν σχέση είτε με τη γραφειοκρατία, είτε με δικαιώματα, είτε με οικονομικές υποχρεώσεις, είτε με ηθαγένειες, είναι πια από το κράτος το ελληνικό έναντι όλων εσάς?
2: Κοιτάξτε, οι περισσότεροι Έλληνες εδώ πέρα στην Αυστραλία, ο λόγος που έχουν σχέση με την Ελλάδα είναι ή η νοσταλγία ή τα περιουσιακά. Ότι το προξενείο και κάθε προξενείο προσπαθεί να κάνει μια καλή δουλειά, πραγματικά, αν και έχει πολλά προβλήματα, το νομίζω ότι το είπαν και άλλοι καλεσμένοι, ισχύει. Αλλά προσπαθούν μέσω της ψηφιοποίησης να δώσουν περισσότερο δυνατό, ας πούμε, και να κάνουν μια σωστή δουλειά, έτσι ώστε να εξυπηρετήσουν περισσότερο κόσμο. Αλλά η ελληνική γραφειοκρατία τους ακολουθεί ακόμα και στην Αυστραλία. Δηλαδή τα ωράρια, ακόμα και οι μισθοί των ανθρώπων που δουλεύουν στα προξενία είναι μισθοί Ελλάδας και δεν ξέρω πώς μπορούν να ζήσουν στην Αυστραλία ή σε άλλες χώρες. Το θέμα είναι ότι οι περισσότεροι Έλληνες εδώ πέρα στην Αυστραλία βλέπουν την Ελλάδα μόνο σε θέματα εθνικά, σε θέματα lifestyle, και δεν πάνε στα βαθύτερα αίτια του προβλήματος που έχει αυτή η χώρα.
1: Κύριε Λιωδάκη, θέλετε να πείτε κάτι στο... Μου άρεσε η έκφραση του νεομετανάστη στην Αυστραλία.
3: Έτσι, όχι, είναι εξαιρετική έκφραση και νομίζω αποτυπώνει ακριβώς το τι έχει συμβεί. Να πω ότι αφενός η απόσταση, επειδή και εγώ είμαι από την άλλη άκρη, αφετέρου το άλλο ημισφαίριο δημιουργεί κάποια ζητηματάκια. Το κλασικό παράδειγμα είναι όταν τα σχολιά σας είναι ανοιχτά. Εδώ είναι χειμώνα. Καλοκαίρι, οπότε δεν έχεις, συγγνώμη. Πού θέλω να καταλήξω όμως. Ότι προφανώς οι νεομετανάστες έχουν μια άλλη εικόνα, και για να γυρίσω στα σχόλιά σας, δεν είναι πίκρα αυτό καθεαυτό. Εγώ νομίζω ότι το συνέστημα των νεομεταναστών λόγω της κρίσης είναι οργή. Είναι ακόμα πιο έντονο το συνέστημα. Και γι' αυτό νομίζω ότι ένα μικρότερο ποσοστό θα επιστρέψει σε σχέση με τους παλινοστούντες άλλων εποχών. Σας είπα πριν, δεν ήσασταν εδώ, κύριε Πάτση, στην κουβέντα μας, όταν ανέφερα ότι υπήρξε περίοδος με διαρροή εγκεφάλων αρκετά μεγαλύτερη. Το πρώτο μισό της δεκαετίας του 80 Χάσαμε 15% του τότε επιστημονικού υψηλά ειδικευμένου προσωπικού μας, το οποίο ήταν σε απόλυτος αριθμός πάρα πολύ μικρό. Τότε πόνεσε περισσότερο, να το πω έτσι. Αυτό δεν συνέβη τώρα, γιατί ναι μεν έφυγε ένα ποσοστό που εγώ δεν θεωρώ ότι είναι μεγάλο. Ένα, δύο, αυτοί που είναι πίσω είναι υπέρα αρκετοί. Του τι η χώρα δεν στερείται, κύριε Πάτσιο, ούτε από μυαλά ούτε από επιστήμονες για να πάει μπροστά. Άλλα είναι τα προβλήματα που μπορούμε να τα κουβεντιάσουμε εκτενέστερα. Αλλά συμφωνώ απόλυτα μαζί σας και αντιλαμβάνομαι ακριβώς πώς λειτουργεί η επικοινωνία ή η έλλειψη επικοινωνίας με τα πραγματικά προβλήματα, γιατί δεν είναι κοινωνία των προβλημάτων της πατρίδας. Το βλέπουμε εμείς σε παλιότερες γενιές στον Καναδά. Έτσι, το lifestyle που αναφέρετε, ή το βλέπουμε και στην ποιότητα του πολιτισμού που προάγεται από κάποιες μερίδες μεταναστών. Έτσι, να μην προσβάλλω κάποιους, απλά αυτό που συνήθως προβάλλεται είναι μια υποκουλτούρα, έτσι, και γι' αυτό σας είπα ότι έχουμε ανάγκη από πολιτισμό. Έτσι, όχι υποκουλτούρα, και εκεί δεν μπορεί από μόνοι μας, εκεί χρειαζόμαστε την πατρίδα, εκεί θα πρέπει να μεριμνήσει η πατρίδα, όπως λέει το άρθρο 108 του Συντάγματος. Θα πάμε και εκεί κάποια στιγμή.
1: Κύριε Πατσικέ, θέλω πριν σας αποχαιρετήσω λοιπόν να ρωτήσω πρώτον, είστε ένας νέος άνθρωπος, πώς λειτουργεί η νεολαία που σχετίζεται με τον ελληνισμό γλωσσικά, πολιτιστικά, στις μόδες, τι τσιμπάει και τι δεν τσιμπάει από εδώ, πόσοι θέλουν και από εσάς τους νεομετανάστες να ξαναεπιστρέψουν και πόσοι σου λένε μακριά, πόσοι είναι πετυχημένοι εκεί και πόσοι αντιμετωπίζουν και κρίση και ανεργία και άλλα προβλήματα. Δώστε μας μια εικόνα.
2: Θα σας πω, οι περισσότεροι νέοι, λόγω της γλώσσας που είναι ένα μεγάλο θέμα, δεν έχουν μια καλή αντίληψη των πραγμάτων. Μπορεί να τους αρέσει η μουσική, η νέα μουσική ή οτιδήποτε. Έτσι. Για παράδειγμα, έρχονται καλλιτέχνες εδώ πέρα και γεμίζουν τα στάδια και τα κλαμπς. Δεν έχουν μια αντίληψη για το τι γίνεται στην Ελλάδα. Τους αρέσουν οι ταινίες. Για παράδειγμα, η τελευταία φορά που ήρθε μια ταινία, ο Καποδίστρια, για παράδειγμα, πήγαν πάρα πολλοί Έλληνες να τη δουν. Η τελευταία πριν τον Καποδίστρια ήταν η ταινία του Στέλιου Καζατζίδη. Άρα καταλαβαίνετε ότι η τέχνη μπορεί να ενώσει τον ελληνισμό.
3: Έτσι.
2: Δεν είναι όλοι πετυχημένοι, να σας πω την αλήθεια. Περισσότερο θα έλεγα ότι ζουν κανονικά. Επειδή σας έχω ακούσει ότι μιλάτε για επιστήμονες, για ακαδημαϊκούς, ναι, υπάρχουν και αυτοί. Υπάρχει μια πληθώρα Ελλήνων ακαδημαϊκών και ανθρώπων που έχουν πετύχει σε οτιδήποτε κάνουν. Το θέμα είναι ότι οι περισσότεροι είναι απλοί Έλληνες μετανάστες, οι οποίοι στην πρώτη γενιά, δεύτερη γενιά ήρθαν σαν εργάτες, αργότερα τα παιδιά τους αλλάξανε τάξη και ζουν κανονικά. Επειδή μου είπατε εάν μπορεί να ξαναγυρίσουμε πίσω, και σε αυτό το ερώτημα δεν μπορώ να σας απαντήσω. Εγώ έφυγα διότι υπήρχε μνημόνιο και νόμιζα ότι θα αλλάξουν οι καταστάσεις. Νόμιζα ότι θα περάσει ένα χρονικό διάστημα α και ότι ο ελληνικός λαός θα καταλάβει ακριβώς ποιο είναι το μεγάλο πρόβλημα. Δυστυχώς δεν έγινε και γύρισα και αποφάσισα ότι ίσως είναι καλύτερο να μείνω στην Αυστραλία μέχρι να αλλάξουν τα πράγματα που δεν βλέπω να αλλάζουν. Επίσης για την ψήφο των ομογενών θα ήθελα να πω ότι να ψηφίσουν οι Έλληνες του εξωτερικού, χειρότερα δεν θα γίνει. Απλώς μήπως να δούμε λίγο τον τρόπο που ψηφίζουν στην Ελλάδα, ή στην Ελλάδα να δούμε εάν έχουν μια αντίληψη τι πραγματικά γίνεται. Δηλαδή ο τρόπος ψηφοφορίας, εάν οι εταιρείες που μετράνε τις ψήφους είναι ας πούμε ιδιωτικές, το 50% μπόνους στη Βουλή λες και είναι τηλεπαιχνίδι, το ότι οι δημοσκοπήσεις δημιουργούν μια πλασματική πραγματικότητα, εικονική θα έλεγα, ίσως πρέπει να το ξανασκεφτούμε κάθε φορά που μιλάμε για εκλογές και ο τρόπος που γίνεται, και μετά να μην πούμε για τους απόδημους. Επειδή ξέρω ότι δεν έχω πάρα πολύ χρόνο στη διάθεσή μου, θα σας πω κατευθείαν το τέλος, διότι θέλω να φτάνουμε στο διατάφτα. Τις περισσότερες φορές δεν φτάνουμε στο διατάφτα. Ξέρετε, οι Έλληνες που φύγανε από την Ελλάδα δεν είχαν πρόβλημα με τη χώρα, οι περισσότεροι. Είχαν πρόβλημα με το κράτος, το εκάστοτε κράτος το οποίο υπήρχε κάθε δεκαετία. Και ξέρετε, οι Έλληνες που ζουν στο εξωτερικό μπορούν να ζήσουν και χωρίς την Ελλάδα. Ενώ οι Έλληνες που ζουν στην Ελλάδα μπορούν να ζήσουν χωρίς την Ελλάδα. Και ίσως θα πρέπει να σκεφτούμε ότι το μεγαλύτερο πρόβλημα του απόδημου ελληνισμού δεν είναι ας πούμε η γλώσσα, ή οι κοινότητες, ή η οργάνωση, ή τα κονδύλια. Είναι η ρίζα του προβλήματος, το οποίο είναι ένα ελληνικό κράτος, το οποίο δεν γουστάρει απλά, όχι τους Έλληνες του εξωτερικού, δεν γουστάρει γενικά τους Έλληνες. Και ίσως πρέπει να το πούμε αυτό. Να γυρίσουμε τον μπαλάκι και να πούμε τι γίνεται εκεί πέρα. Και πιστέψτε με, άμα γίνει καλύτερα η Ελλάδα και ο ελληνισμός σαν ιδέα, οικουμενικός ελληνισμός, διότι η Ελλάδα είναι πάρα πολύ μικρή σε σχέση με αυτό το οποίο μπορεί να κάνει και κάνει,
3: προφανώς,
2: αλλά για άλλες χώρες και δεν κάνει για την πατρίδα μας, τότε θα δούμε μια διαφορετική Ελλάδα, όπου αυτό που έλεγε ο Καποδίστριας, η Ελλάδα του πολιτισμού, η Ελλάδα όπου θα είναι energy hub, η Ελλάδα ας πούμε που έρχονται διάφορα εργαστήρια, και θα δούμε και τους νέους να επιστρέφουν.
1: Εγώ δεν μπορώ να πω κάτι, μένω άφωνος και χαρούμενος ταυτόχρονα που ακούω τέτοιες σκέψεις τόσο μακριά από μας, αλλά ταυτόχρονα τόσο κοντά, ένα με μας, και θέλω να σας ευχαριστήσω και να σας προτρέψω να συνεχίσετε με πιο ένταση την εξαιρετική δουλειά που κάνετε στο YouTube, που είναι άλλου τύπου συνεντεύξεις. Κύριε Λιωδάκη, σας συνιστώ να καθίσετε απέναντί του στην καρέκλα.
3: Προφανώς.
1: Να δω πώς θα τα καταφέρετε.
3: Προφανώς.
1: Κύριε Πατσιέ, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλή μέρα από το...
2: Ένα τελευταίο.
1: Παρακαλώ.
2: Ένα τελευταίο. Επειδή όλη η εκπομπή η σημερινή έχει σχέση με την νοσταλγία και με αφορμή την Οδύσσεια του Νόλαν, που κατά τα άλλα είναι καλός σκηνοθέτης, εμένα μου αρέσει προσωπικά, επειδή ο Οδυσσέας έκανε 20 χρόνια να γυρίσει πάλι στην Ιθάκη, αλλά να ξέρετε ότι την Ιθάκη την αγαπούσε, και ας είχε μέσα μνηστήρες και ας είχε και ας του κατατρώγανε την περιουσία, και θα προτείνω σε όλους αυτούς που θα δουν την ταινία ή να διαβάσουν καλύτερα το βιβλίο, να ίσως να δούνε τι έγινε με τους μνηστήρες στο τέλος. Σας ευχαριστώ.
1: Και εμείς σας ευχαριστούμε. Θα σας προτρέψω πάντως, παρότι εσείς δηλώνετε μύστης του συγκεκριμένου σκηνοθέτη, να μείνετε ευλαβικά στον Ken Loach, που ευλαβικά επιμένει σε ένα άλλο είδος σκηνοθετικής γραφής. Σας προτρέπω να τον παρακολουθήσετε. Καλό ξημέραμα, να είστε καλά. Κύριε Λιωδάκη, πάω
3: εξαιρετικός
1: νέος. Μα είναι εξαιρετικός.
3: Η δε γλώσσα η οποία τσακίζει κόκαλα, έτσι. Δηλαδή η νέα γενιά προς τιμήν της. Είναι στρογγυλοποιεί, τα λέει χήμα.
1: Ακριβώς.
3: Τα λέει λοιπόν, όπως είναι.
1: Προτρέπω εσάς τώρα. Θα πάμε στην τελευταία διακοπή για απόψη. Και αμέσως μετά θα πάμε, γιατί εδώ υπάρχουν ανοιχτά ζητήματα. Το έθιξε και ο νέος, ο Κανέλλος. Είπε άλλο κοινότητα, άλλο ενορίες. Εγώ πάω και στα δύο, λέει. Δεν κάνω.
3: Πολύ καλά κάνει.
1: Ναι, αλλά κάποιοι άλλοι κάνουν διαχωρισμούς. Θέλω να τα συζητήσουμε και αυτά και όχι μόνο αυτά.
3: Βεβαίως.
1: Σύντομη τελευταία διακοπή. Επιστρέψαμε στις ενταθέσεις. Τελευταίο μέρος. Θέλω να σας διαβάσω ένα μήνυμα, κύριε Λιωδάκη, ενός Ηρακλειώτη που έχει επιστρέψει στο Ηράκλειο τα τελευταία δύο χρόνια, αφού περιπλανήθηκε επαγγελματικά ο άνθρωπος Γερμανία και Πολωνία. Λέει, επέστρεψα με το ίδιο αυτοκίνητο που έφυγα. Μετά που άλλαξα τρεις διαφορετικές πινακίδες πανεύκολα και πάμφθηνα, Βόρειο Πολωνική, Νότιο Πολωνική, Γερμανική. Για να ξαναπάρω όμως ελληνικές, μου έβγαλαν τον καρκίνο και πλήρωσα και εκτελενισμό. Πήγε σχεδόν χιλιάρικο αυτή η ηλιθιότητα. Αυτό δεν είναι κράτος, αλλά η κλίνη του προκρούστη. Από έναν άνθρωπο που επέλεξε τα τελευταία χρόνια, όσο το απομένουν στο βίο, να επιστρέψει στην πατρίδα του με το ίδιο αυτοκίνητο με το οποίο έφυγε.
3: Έτσι.
1: Και σας περιγράφει την καθημερινότητα ενός παλινοστούντα πια.
3: Έτσι. Νομίζω και ο κύριος Ντόνας από τη Γερμανία έθιξε κάποια ζητήματα. Τα έχω αντιμετωπίσει και ο ίδιος προσωπικά. Και όσον αφορά τη δημόσια διοίκηση. Παρόλο που δεν σας κρύβω ότι οι άνθρωποι προσπαθούν. Και είναι επαρκέστατοι και είναι και οξυδερκείς. Και εδώ τολμώ να πω ότι είναι ξυπνότεροι από τους δημόσιους υπαλλήλους των οργανωμένων και ευνομούμενων κρατών. Mm-hmm. Αν θέλουν να βρουν λύση, θα τη βρουν. Κάτι που δεν συμβαίνει έξω. Έξω είναι με το βιβλίο, και αν δεν το γράφει το βιβλίο, τότε δεν γίνεται. Θα έλεγα όμως το εξής, ότι πραγματικά και ο όγκος και η φύση της γραφειοκρατίας είναι τροχοπέδι. Αποτελούν τροχοπέδι και εμείς το ζούμε και στις τράπεζες. Ο κύριος Ντόνας ανέφερε έτσι. Πραγματικά είναι γολγοθάς. Η απλή ενημέρωση των στοιχείων σου, να σας δώσω παράδειγμα, έπρεπε σε κάποια συγκεκριμένη τράπεζα να συμπεριβάλλω το όνομά μου σε ένα λογαριασμό και μου ζήτησαν την μισθοδοσία μου που ήρθε εν παρόδο, την κρατούσα μαζί μου γιατί είχα υποψιαστεί. Και μου είπαν ότι δεν γράφει τη μισθοδοσία, ότι είμαι καθηγητής του Πανεπιστημίου. Λέω, τι να σας πω, κάντε με Google, ας πούμε, στο ίντερνετ. Πώς θέλετε να σας αποδείξω τι δουλειά κάνω? Η μισθοδοσία δεν γράφει. Λέει ότι ο κύριος τάδε παίρνει το μήνα τόσα. Μάλιστα ήταν κάθε δύο εβδομάδες, έτσι. Mm. Και γιατί δεν είναι μήνα, τέλος πάντων. Πού καταλήγω? Ότι πραγματικά το τέρας της γραφειοκρατίας δημιουργεί σοβαρά προβλήματα. Το οποίο δεν είναι να πάμε μακριά. Τόσο στην καθημερινότητα του πολίτη, ο Ελλαδίτης.
1: Καλά. Εδώ ψηφιοποιήθηκε η γραφειοκρατία πλέον. Πάμε στο ανάποδο.
3: Σχετικό είναι αυτό.
1: Όχι, όχι σχετικό, η ψηφιακή διότι, γραφειοκρατία. Θες 100 εφαρμογές για να πάρεις τον ένα κωδικό.
3: Και εδώ έγκυται ένα μεγάλο πρόβλημα. Διότι εμείς προφανώς και οι νεότεροι προτιμούμε την ψηφιοποιημένη έστω γραφειοκρατία, γιατί λύνει τα χέρια σε πολλούς. Απλά μην ξεχνάμε ότι δεν υπήρξε κάποια μεταβατική περίοδος ή δεν υπάρχει ούτε τώρα. Για αυτούς που δεν έχουν ούτε πρόσβαση στην τεχνολογία, ούτε έχουν τη δυνατότητα να εξοικειωθούν. Ειλικρινά, που νομίζω ότι δεν έχω την καλύτερη. Τα ελληνικά μου δεν είναι τα καλύτερα. Και δυσκολεύομαι πάρα πολύ εγώ ίδιος, αν δεν έχω βοήθεια Έλληνα εξ Ελλάδος, δεν μπορώ εγώ να καταλάβω τι είναι αυτά που γράφουν οι ελληνικές υπηρεσίες.
1: Έτσι. Πάμε τώρα λιγάκι να.
3: Φαντάζεστε τον πρώτη γενιά Έλληνα στον Καναδά. Έχετε είναι 70 δίκιο. Χρονών.
1: Πάμε, σας παρακαλώ πολύ λιγάκι, γιατί βαδίζουμε προς το τέλος. Καταρχάς θέλω να σας ρωτήσω, αυτή η επιλογή στήριξης των ενοριακών σχηματισμών σε σχέση με τις κοινότητες για σας υπονοεί βαθύτερα ζητήματα, ιδίως για τις περιοχές της Αμερικανικής Ηπείρου?
3: Κοιτάξτε, καταρχήν σαν στρατηγική επιλογή, γιατί αναφερθήκαμε στο στρατηγικό σχέδιο του Υπουργείου Εξωτερικών, για πρώτη φορά λοιπόν αναφέρεται ότι ή ας τους πούμε ελληνοορθόδοξους θεσμούς, να μην μιλήσω μόνο για την Εκκλησία, αναρωτιέμαι βέβαια τι άλλους θεσμούς έχει η Εκκλησία. Μακάρι να είχαν κοινωνικές υπηρεσίες, για παράδειγμα. Δεν τις έχουμε δει σε καμιά αρχιεπισκοπή. Μακάρι οι φιλοπτωχήνες, όπως αποκαλούνται, να δίναν τα χρήματα σε αυτούς που έχουν ανάγκη, όχι στη Μητρόπολη, για να φτιάξει στην τάδε εκκλησία καινούριο τέμπλο ή καμπαναριό. Αλλά να έρθουμε στην ουσία. Υπήρξε το 2006 μια μεγάλη αλλαγή στο νόμο που καθόριζε τις αρμοδιότητες και τον τρόπο λειτουργίας του Συμβουλίου Αποδήμου Ελληνισμού. Εκεί για πρώτη φορά λοιπόν οι ενορίες απέκτησαν τη δυνατότητα να εκλέγουν αντιπροσώπους σχεδόν αυτόματα. Δηλαδή ενώ εμείς οι υπόλοιποι, οι κοσμικοί, οι λαϊκοί οργανισμοί έπρεπε να ανέβουμε σε δευτεροβάθμιο οργανισμό, ομπρέλα ή σε τρίτο βάθμιο. Παράδειγμα, η Ένωση Κριτών Τορόντο Ικνωσός. Ακμάζουσα, η οποία είχε τουλάχιστον 200 με 300 μέλη την εποχή και αντιπροσώπευε περίπου 3.500 κριτικούς. Δεν μπορούσε να στείλει άμεσα αντιπρόσωπο στο Συμβούλιο Αποδημιουργισμού. Έπρεπε να αντιπροσωπευτεί μέσω της κοινότητας, η οποία κοινότητα έπρεπε να αντιπροσωπευτεί μέσω της Ομοσπονδίας της Επαρχίας του Οντάριο, η οποία έπρεπε να αντιπροσωπευτεί στο τριτοβάθμιο όργανο που ήταν το Λεκανοδικό Κογκρέσο και έτσι να έρθει στο ΣΑΕ. Όταν όμως το 2006 κάθε ενορία μπορούσε να στείλει δικό της αντιπρόσωπο κατευθείαν στο ΣΑΕ, αντιλαμβάνεστε τι έγινε. Το 70% των αντιπροσώπων της Βορείου Αμερικής ήταν από ενορίες. Και μόνο το 30% από κοσμικούς οργανισμούς, όπως είναι οι κοινότητες, οι λαϊκές μας κοινότητες. Η πρώτη ρήξη λοιπόν ήταν άμεση με την Ευρώπη. Διότι στην Ευρώπη, και πολύ ορθώς κατά την άποψή μου, οι Έλληνες των Ελλήνων, οι κοινότητες, που έλεγε και ο Νιόνιος, είναι οργανωμένες δημοκρατικά με βάση, όχι την Εκκλησία, γιατί καταρχάς δεν είμαστε όλοι ελληνοορθόδοξοι. Πολύ εξημών.
1: Στον Καναδά έχετε εικόνα δημογραφική.
3: Εικόνα λεπτομερέστατη.
1: Για πείτε
3: την
1: μου.
3: Οποία δεν έχει προφανώς το ελληνικό κράτος.
1: Δηλαδή.
3: Να αρχίσουμε από την Αμερική. Ναι, ναι. Να παραδεχτούμε αυτά που γράφει η Αρχιεπισκοπή, ότι έχουν περίπου 909 ενορίες. Να δεχτούμε ότι σε κάθε ενορία είναι μέλη 170 με 200 άνθρωποι. Να δεχτούμε ότι οι οικογένειες που αντιπροσωπεύονται, να βάλουμε να συντελεστεί επί 3,1 ας πούμε ένα οικογένεια. Να πούμε λοιπόν ότι όλοι είναι πόσοι. Άμα κάνουμε το πολλαπλασιασμό, να πούμε ότι έχουμε 300 ενορία, 3-5-15. Έτσι, πόσοι είναι αυτοί. Στο 1,5 με 3 εκατομμύρια, και αν βάλουμε τρίτη ή τέταρτη γενιά, από 3 μέχρι 5 εκατομμύρια. Πόσο ποσοστό λοιπόν του ελληνισμού αντιπροσωπεύουν? Θέλετε να σας δείξω στοιχεία από τον Καναδά? Μπορώ, ευχαρίστως. Αν ο τεχνικός μπορεί να προβάλλει τη δική μου την οθόνη, να
1: παρακαλώ.
3: Μαζί. Τα τελευταία στοιχεία της απογραφής του 2021 στον Καναδά έχουμε 262. Εάν το HDMI το δικό μου το προβάλλετε, μπράβο. Έχουμε λοιπόν 262.135 καταγεγραμμένους Έλληνες. Έτσι. Mm-hmm. Οι Ορθόδοξοι λοιπόν είναι 155.175. Θα κάνουμε τη διαίρεση μαζί για να δούμε αν στρατηγικά θα πρέπει να αρχίσουμε να αντιπροσωπεύουμε τον ελληνισμό με βάση τις ενορίες ή τις κοινότητες. Τι είπαμε, 155.175 διά το σύνολο των 262.135 επί 100. 59,2 από τους 100 λοιπόν Έλληνες του Καναδά, οι 60, σχεδόν 60 είναι Ορθόδοξοι, οι υπόλοιποι δεν είναι Ορθόδοξοι. Ποιος θα τους αντιπροσωπεύσει? Θέλετε να σας πω πόσοι δεν είναι, δεν πιστεύουν καν σε θρησκεία? Εδώ πρέπει να είναι, θα πάω λίγο πιο κάτω, νομίζω ότι είναι περίπου 20%. Μπορεί να, να σας πω ότι έχουμε έρευνες από τη διεννόηση για τους Έλληνες του Ηνωμένου Βασιλείου, όπου οι μισοί δηλώνουν άθεοι. Έτσι, ποιος θα αντιπροσωπεύσει λοιπόν τους Έλληνες του Ηνωμένου Βασιλείου?
1: Άρα λέτε
3: οι εκκλησίες.
1: Το κοινωνικό σύστημα θα ήταν πιο σωστό?
3: Προφανώς, γιατί το κοινωνικό σύστημα δεν αποκλείει τον άλλο με βάση τη θρησκεία του. Ορίστε, εδώ πέρα έχουμε ανθρώπους που δεν έχουν ή πνευματικές ή θρησκευτικές, τέλος πάντων, ανησυχίες. Στο θέσω έτσι να μην τους αποκαλέσω τους ανθρώπους άθεους. Μιλάμε για 55.000, βλέπετε μαζί μου, 54.000.
1: Εντάξει, μην βγάλει το ποσοστό.
3: 355, όχι, γιατί να μην το κάνουν το ποσοστό?
1: Είναι ενδεικτικό. Έτσι
3: είπαμε, οι αριθμοί δεν ψεύδονται. Να διαιρέσουν.
1: Οι άνθρωποι που τις χρησιμοποιούν, λέτε.
3: Πάντα, πάντα. Διά 262.135. Έτσι. Επί 100, για όσους δεν είναι καλή στα μαθηματικά όπως εδώ, 20,1% λοιπόν δηλώνουν ότι δεν είναι θρησκευόμενοι άνθρωποι. Θέλετε να σας πω ότι υπάρχουν περίπου 1.605 Έλληνες μουσουλμανικής θρησκείας? Θέλετε να σας πω ότι υπάρχουν, αυτά εδώ μπορεί να τα δείτε μαζί μου, ότι υπάρχουν ελληνικής καταγωγής Εβραίοι 1.480, ότι υπάρχουν Έλληνες Σιχ που ζουν στον Καναδά? Λίγοι μεν, αλλά υπάρχουν. 85 δουιστές, 55 Σιχ. Θέλετε να σας πω ότι υπάρχουν, να βρούμε μια θρησκεία που ανήκει στους ηθαγενείς? Δώστε μου 30 δευτερόλεπτα, γιατί υπάρχουν και τέτοιοι. Έτσι, υπάρχουν άνθρωποι που πιστεύουν, καλά, βουδιστές 230 κτλ. Αυτή τη στιγμή δυσκολεύομαι να το βρω.
1: Απλά
3: να σας πω λοιπόν ότι υπάρχουν και Έλληνες οι οποίοι δεν είναι Ορθόδοξοι. Αυτούς ποιος θα τους αντιπροσωπεύσει? Και αν κρίνουμε από το τι συμβαίνει σε ενορίες των Ηνωμένων Πολιτειών και κοιτάξουμε και στις δικές μας, να σας πω παρενθετικά ότι η ελληνική κοινότητα Τορόντο να μην είναι λαϊκή και κοσμική, ναι, που σημαίνει ότι είναι δημοκρατική, ότι έχει καταθέσει καταστατικό στο Υπουργείο Σωματείων της Επαρχίας του Οντάριο, ότι διέπεται από κάποιους νόμους, ότι έχει διαφάνεια στα οικονομικά του, να μην πάμε τώρα σε λεπτομέρειες. Έχει και 4 εκκλησίες στην ιδιοκτησία της και έχει μια σχέση κάποιες φορές φιλική, κάποιες φορές συνήθως ανταγωνιστική με την εκκλησία, διότι τους ιερείς της δικές μας εκκλησίες τους διορίζει ο επίσκοπος, ο οποίος προφανώς τον ενδιαφέρουν πιο πολύ τα οικονομικά και λιγότερα τα πνευματικά, όπως γίνεται συνήθως. Ότι εμείς στηρίζουμε ελληνικά προγράμματα ή στηρίζαμε μέχρι τις αρχές του 21ου αιώνα προγράμματα ελληνικών και στο Πανεπιστήμιο Τορόντο και στο Πανεπιστήμιο Γιόρκ, ενώ η Εκκλησία στον Καναδά δεν έχει δώσει ούτε ένα σεντ ποτέ σε κανένα ελληνικό πρόγραμμα. Την ίδια στιγμή που το ελληνικό κράτος τους έχει χρηματοδοτήσει από τη δεκαετία του 90 με τεράστια ποσά, έτσι, για να τρέξουν τι, ένα ιδιωτικό σχολείο,
1: ναι,
3: τρίγλωσσο μεν και ημερήσιο, για τα παιδιά της ελίτ. Ποια παιδιά, τα 200 παιδιά που έχει το σχολείο που έχει δίδακτρα 10.000 δολάρια.
1: Όταν λέτε τα παιδιά της ελίτ, δηλαδή.
3: Ναι, γιατί δεν έχει ο μέσος Έλληνας του Τορόντο 10.000 δολάρια το χρόνο να πληρώνει για σχολείο. Έτσι, προφανώς.
1: Παρ' όλα αυτά όμως επιδοτείται από το ελληνικό κράτος.
3: Επιδοτείται και στο παρελθόν και ναι. Τώρα το ελληνικό κράτος στέλνει αποσπασμένους δασκάλους στο συγκεκριμένο σχολείο. Εμείς είμαστε οι τελευταίοι που θα μαλώσουμε με ανθρώπους που προσφέρουν ελληνική γλώσσα. Θέλω να το καταλάβετε αυτό. Εμείς δεν έχουμε να χωρίσουμε πράγματα. Αλλά το Κέσαρος, το Κέσαρος.
1: Προφανώς. Έτσι.
3: Στις εκκλησίες και στα θρησκευτικά ζητήματα, ζητήματα που αφορούν στην Εκκλησία και έτσι πρέπει. Στα ζητήματα γλώσσας και πολιτισμού. Προφανώς έπρεπε να έχουμε χωρίσει τα τσανάκια μας εδώ και πάρα πολύ καιρό. Αλλά από πού θα πάρουμε παράδειγμα? Από ένα κράτος που προσπαθεί από τη μέρα που ιδρύθηκε και που πέρασε το πρώτο του σύνταγμα, άσχετα δεν εφαρμόστηκε ποτέ, να ξεχωρίσει το κράτος από την Εκκλησία που δεν το έχει καταφέρει ακόμα. Έτσι. Γιατί όμως λέω ότι είναι λάθος στρατηγικό? Είναι στρατηγικό όταν συρρυκνώνεται το ένα κομμάτι. Και είναι στρατηγικό λάθος όταν βλέπετε ότι σας περιέγραψα. Ισχύει προφανώς και στην Αυστραλία. Θα το ξέρει πάρα πολύ καλά ο κύριος Πάτσιος. Έτσι, να μην πάω τώρα στα ζητήματα που είχαμε. Μάλιστα υπήρξε και κριτικός επίσκοπος, αρχιεπίσκοπος Αυστραλίας. Να μην μπούμε σε λεπτομέρειες.
1: Και τώρα. Και τώρα
3: δεν έχω ενημέρωση, δεν έχω ασχοληθεί, να είμαι ειλικρινής. Στην Ευρώπη έχουμε άλλο μοντέλο. Έτσι. Και τα νούμερα στην Ευρώπη δείχνουν ακριβώς αυτό που σας είπα, ότι συρρυκνώνεται το θρησκευτικό κομμάτι και λόγω της κρίσης της νεομετανάστευσης μεγαλώνει το κοινωτικό κομμάτι. Δεν μπορεί να επιμένεις. Συμβαίνει και κάτι άλλο που δεν δείχθηκε απόψε και ήθελα να το δείξω από τη ευκαιρία, επειδή μίλησε ο κύριος Λόκος και με τον οποίο μας συνδέουν πάρα πολλά, πέρα από το ακαδημαϊκό Μαϊλίκη, το οποίο αφήνω στην άκρη. Μια άλλη στρατηγική που θέλει να εφαρμόσει το τούτο το συγκεκριμένο Υπουργείο Εξωτερικών έχει να κάνει με τη δημιουργία δικτύων και θεσμών με βάση τα επαγγέλματα. Να ξεφύγει σε εισαγωγικά από τις κοινότητες τις παραδοσιακές που ήταν αυτό που λέει η λέξη, κοινότητες. Ήταν ανοιχτές, δεν ήταν ελιτίστικες, λειτουργούσαν δημοκρατικά και εξακολουθούν αυτές που υφίστανται και που μεγαλουργούν. Ποιο είναι το μοντέλο? Το μοντέλο είναι να πάμε στους επαγγελματικούς φορείς και να διαλέξουμε, να ξεχωρίσουμε τις ελίτ. Παράδειγμα, δεν θα συνομιλήσει η Γενική Γραμματεία από Δήμου ή η Γενική Γραμματέας από Δήμου με τον πρόεδρο των ηλεκτρολόγων του Τορόντο, μιας και δεν υπάρχει βέβαια και τέτοιος σύλλογος. Θα μιλήσει με τους συναδέλφους μου. Θα μιλήσει με το Σύλλογο Ακαδημαϊκό, ναι βέβαια, γιατί εμείς έχουμε και μια έγκλη τέλος πάντων, έτσι υποτίθεται. Το ίδιο θα κάνει και με τους γιατρούς και με τους δικηγόρους. Και προσπαθεί λοιπόν να στήσει δίκτυα τέτοια, τα οποία όμως τι κάνουν? Υπονομεύουν τις κοινότητες. Γιατί για να είμαστε ειλικρινείς τώρα, έτσι, έχουν όλοι μπει στο δωμάτιο της ηχούς. Δεν ξέρω αν το αντιλαμβάνεστε στα ελληνικά. Θα το πω στα αγγλικά και μετά προσπαθήσω να το ερμηνεύσω. Είναι το λεγόμενο echo chamber. Φανταστείτε ότι είσαι σε ένα δωμάτιο που έχει ηχό. Και ό,τι λέτε εσείς έρχεται πίσω με πολύ πιο μεγάλη ένταση και.
1: Άρα είμαστε καλά. Που...
3: Μπράβο, φυσικά είμαστε καλά. Γιατί συγχρωτίζονται αποκλειστικά και μόνο τελικά με αυτούς που είναι ιδεολογικά και πολιτικά συγγενείς.
1: Ναι, αλλά των Ελλήνων οι κοινότητες γαλαξίες εντός εισαγωγικών δεν τις κάναμε ελιτισμό.
3: Όχι βέβαια.
1: Έτσι.
3: Όχι βέβαια. Και όταν όποτε διέπρεψε ο ελληνισμός ήταν όταν ήταν εξωστρεφής και ανοιχτός. Και να σας πω και κάτι άλλο. Μπορεί η ελληνική πρωτοβουλία, μπορεί το Ίδρυμα Ελληνικής Κληρονομιάς, αναφέρομαι σε τον Ροντιανά και αμερικάνικα τα οποία έχουν έρθει και στον Καναδά. Οργανισμούς με αξιόλογους ανθρώπους, πολλοί εκ των οποίων φίλοι μου προσωπικοί, με τους οποίους δεν έχουμε να χωρίσουμε τίποτα. Αλλά να σας πω κάτι πολύ πρακτικό. Αυτό υποστήριξα πρόσφατα σε ένα συνέδριο, εδώ 8 Μαΐου ήμουν εδώ, στο Ινστιτούτο Ανθρωπιστικών και Κοινωνικών Ερευνών και παρουσίασα τις δραστηριότητες της ελληνικής κοινότητας και τι υποστήριξα. Ότι χρειάζεσαι χώρο, φυσικό χώρο, για να αναπαράγεις εθνοτική συνείδηση. Και οι μόνοι που έχουν χώρο είμαστε εμείς. Εμείς έχουμε τα κοινοτικά κέντρα, εμείς έχουμε τις εκκλησίες, εμείς έχουμε τις αίθουσες, εμείς έχουμε τους χώρους μέσα στους οποίους έχουμε θέατρα, έχουμε πολιτισμό, έχουμε μουσική, έχουμε χορό. Εμείς μπορούμε να προσφέρουμε αυτές τις υπηρεσίες, κανένας άλλος. Έτσι, ο Σύλλογος Πανεπιστημιακών Τορόντο έχει μια διεύθυνση έτσι, που είναι του Προέδρου. Έτσι, δεν έχει καν το χώρο. Μπορεί να κάνει πράγματα αναμφίβολα. Μπορεί να παίξει ρόλο όπως και παίζει στη διπλωματία της Διασποράς, προφανώς. Έτσι. Αλλά προφανώς επίσης δεν μπορεί να αντιπροσωπεύσει όλο τον ελληνισμό. Διότι σε αυτό το σύλλογο συμμετέχουμε μόνο εμείς που είμαστε ακαδημαϊκοί.
1: Πείτε μου κάτι, έτσι. Τι πρέπει να γίνει για να ενοποιηθεί και να συζητά με έναν τρόπο και με το, και με το ελληνικό κράτος, αλλά και ως ελληνισμός εκτός ελληνικού κράτους γεωγραφικών ορίων, ο ελληνισμός. Διότι το συμβούλιο, το περίφημο απόδημο ελληνισμού, καρκινοβατεί.
3: Αυτή είναι μια πολύ πολύ
1: εδώ ιστορία. Λοιπόν, τώρα πώς κατά τη γνώμη σας και έχοντας και κοινωνιολογικά προσεγγίσει, διότι αν είναι να κάνουμε ένα συμβούλιο που θα είναι 1000 επώνυμοι από όλο τον πλανήτη, αλλά να συζητάνε μεταξύ τους, όπως είπατε, με την ηχό, δεν λέει. Τα προβλήματα εδώ ακτινογραφήθηκαν. Πάμε σε γενιές που αν δεν βρεις έναν τρόπο να τους συνδέσεις με την ελληνικότητα, θα χαθούν.
3: Σας είπα εξ αρχής ότι, κοίταξε, θέλω να είμαι αισιόδοξος λόγω χαρακτήρα, αλλά λόγω γνώσεων και εμπειρίας του αντικειμένου είμαι απεσιόδοξος. Διότι δεν βλέπω να αλλάζει πολιτική τούτη η χώρα. Αυτά που μας έλεγαν πριν 30 χρόνια μας λένε και σήμερα. Και μάλιστα τελευταία δεν μας τα λένε και στα κοινωνικά μας κέντρα. Τα λένε σε εστιατόρια, έτσι, με τους παρατρεχάμενους και τους κολλητούς επιτυχημένους Έλληνες, σε εισαγωγικά. Έτσι, αυτό σας είπα πριν, τους ιδεολογικούς και πολιτικούς τους συγγενείς. Δεν τολμούν να έρθουν στο κοινωνικό κέντρο να μας πούνε τι είναι, τι κάνουν και τι θα κάνουν. Δεν τολμούν, ή θα τους ρωτήσουμε. Έτσι, ποιος είναι ο προϋπολογισμός για την ελληνική γλώσσα? Δεν είχα ευκαιρία να σας δείξω, δεν χρειάζεται να μην καθυστερούμε. Στα ελληνικά.com όποιος πάει, έτσι, εγώ επειδή έχω παιδιά που θέλω να μάθουν την ελληνική γλώσσα, έτσι, θα δει ότι αυτοί έχουν φτιάξει με τεράστιο κόστος, που δεν πλήρωσε το ελληνικό κράτος ευτυχώς, το πλήρωσε το Ίδρυμα Νιάρχου και προς τιμήν τους.
1: Με τα χρήματα, τη σελίδα,
3: με τα χρήματα αυτά θα μπορούσα να μπω μέσα και να το δείτε κιόλας πώς δεν δουλεύει.
1: Τι εννοείται δεν δουλεύει?
3: Δεν μπορεί να καλύψει. Δουλεύει με τέλειο ότι είναι λειτουργικό. Δεν μπορεί να καλύψει τις ανάγκες που έχει η ελληνική παροικία σε οποιοδήποτε μέρος του κόσμου. Έτσι. Δηλαδή, μιλάμε για 9-10 ενότητες με μερικά μαθήματα. Σας είπα τις ανάγκες της ελληνικής κοινότητας στο Ρόντο. Να μην μιλήσω για το Λόμιραπ της Γερμανίας, όπου και από ό,τι καταλάβατε, μιλάμε για σχολιά από δημοτικό μέχρι και λύκειο ολοήμερα. Εμείς δεν έχουμε τέτοια
1: σχέση. Να σας ρωτήσω κάτι.
3: Βεβαίως.
1: Οι πανεπιστημιακές εκδόσεις Κρήτης και προσωπικά ένας εξαιρετικός επιστήμονας, ο Στέφανος Τραχανάς, εγκαινίασαν το e-μάθησης.
3: Ναι.
1: Αυτό δεν θα μπορούσε να είναι μια πλατφόρμα πάνω στην οποία να. Λέω παράδειγμα.
3: Έτσι.
1: Να πάρει και τα χαρακτηριστικά και το κύρος δημόσιου πανεπιστημίου από τη μια, δημόσιες παρέμβασης. Και από τη στιγμή που το δίκτυο αυτό είναι παγκόσμιο.
3: Είμαστε πάρα πολύ μπροστά εμείς,
1: ναι,
3: από αυτό που περιγράφεται. Δηλαδή, σας ανέφερα προηγουμένως ότι η ελληνική κοινότητα του Τορόντο χρησιμοποιεί μια πλατφόρμα, ένα σύστημα διαχείρισης μάθησης. Και σας είπα ότι είναι η Open E-Class.
1: Μάλιστα.
3: Είναι αυτή που χρησιμοποιεί όλο το εκπαιδευτικό σύστημα της Ελλάδας και τα περισσότερα εκ των πανεπιστημίων. Το πρόβλημα μας δεν είναι το μέσο διανομής. Mm. Το υλικό είναι το πρόβλημα.
1: Το υλικό.
3: Και εκεί χρειάζεται βοήθεια. Και εκεί υπάρχει. Μπροστάρης. Υπάρχει το κέντρο ελληνικής γλώσσας, το οποίο ακολουθεί κατά γράμμα τις οδηγίες του κοινού ευρωπαϊκού πλαισίου αναφοράς για τις γλώσσες. Έχει γίνει εξαιρετική δουλειά. Είναι οι άνθρωποι που είναι υπεύθυνοι για τις εξετάσεις ελληνομάθειας. Είναι οι άνθρωποι που έχουν τμήμα ελληνικής γλώσσας στο Τορόντο. Είναι οι άνθρωποι που έχουν καταπληκτικό υλικό. Παράδειγμα το κλικ. Και δεν είναι διαφήμιση. Οι άνθρωποι κάνουν εξαιρετική δουλειά. Απλά οι άνθρωποι προφανώς δεν μπορούν να καλύψουν όλες τις ανάγκες. Επίσης, η ηλεκτρονική μορφή που έχουν, και έχω κάνει αρκετές συζητήσεις με ανθρώπους εκεί, δουλεύει σε μια συγκεκριμένη εφαρμογή. Το υλικό που υπάρχει δεν μπορεί να κουμπώσει απάνω στις πλατφόρμες διαχείρισης μάθησης που χρησιμοποιούμε ή εμείς ή άλλοι. Κάποια στιγμή, ίσως το ελληνικό κράτος να πρέπει να ασχοληθεί. Σας δίνω ένα παράδειγμα απλό. Τι θα μπορούσε να κάνει? Και αντί να μας κοροϊδεύει μετά στα ελληνικά.com, να μας δώσει τρεις ανθρώπους από το κέντρο ελληνικής γλώσσας. Να καθίσουμε κάτω, να φτιάξουμε ένα πρόγραμμα, να δημιουργηθεί ένα σκελετός. Ένα σκελετός που να είναι ο ίδιος για όλο τον ελληνισμό. Γιατί όλος ο ελληνισμός αυτός που εγώ αποκαλώ, συγγνώμη κύριε Σακίνη, παγκόσμιο, δεν λέω οικουμενικό, και έχω συγκεκριμένο λόγο που λέω οικουμενικό, επειδή είναι συνδεδεμένη η λέξη με το Πατριαρχείο, το οποίο σεβόμαστε και το οποίο και εμείς Ορθόδοξοι είμαστε. Έτσι. Μας αρέσει ίσως περισσότερο επειδή θεωρείται πιο κοσμικό και έχει να κάνει με τον κόσμο, συμβούλιο παγκόσμιου ελληνισμού. Έτσι, οι ίδιοι είμαστε. Ή έτσι αποκληθούμε, ή αλλιώς είμαστε ακριβώς οι ίδιοι. Αλλά πού θέλω να καταλήξω? Το πρόβλημά μας είναι ότι δεν υπάρχει μια συνεκτική πολιτική που να αφορά στην ελληνική παιδεία. Την ελληνόγλωση, είτε σαν ξένη, είτε σαν δεύτερη γλώσσα. Σας έδωσα το παράδειγμα διαφοράς, ας πούμε, Γερμανίας με Καναδά. Το ίδιο ισχύει και με τις ΗΠΑ. Δεν υπάρχει ημερήσιο στις ΗΠΑ από το πρωί μέχρι το βράδυ, από δημοτικό μέχρι γυμνάσιο. Στο Τωρόν είμαστε τυχεροί, έχουμε καταφέρει από την ενάτη, δηλαδή την τρίτη γυμνασίου μέχρι και την πρώτη ηλικίου, τα μαθήματα ελληνικής γλώσσας να είναι μέρος του αναλυτικού προγράμματος του Υπουργείου Παιδείας της επαρχίας μας, και όποιος Έλληνας ή άλλος φοιτεί σε αυτά τα προγράμματα να παίρνει, να πιστώνεται το μάθημα και να μπορεί να κάνει χρήση για να μπει στο πανεπιστήμιο. Έτσι. Αλλά χρειαζόμαστε βοήθεια. Και δεν χρειαζόμαστε χρήματα. Γυρνάω στα λεγόμενα του κυρίου Ντόν. Ο οποίος προφανώς για το δικό τους πρόβλημα χρειάζεται χρήματα και αποσπασμένους δασκάλους ή καθηγητές. Εμείς δεν θέλουμε αυτό. Εμείς είμαστε και διατεθειμένοι να πληρώσουμε. Έτσι. Και διατεθειμένοι να κάτσουμε κάτω σε ένα τραπέζι με τους υπεύθυνους, τους ταγούς, να σχεδιάσουμε. Υπάρχει Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής σε τούτη τη χώρα.
1: Υπάρχει.
3: Υπάρχει. Αλλά... σε ποια άλλη χώρα, γιατί αναγκάζομαι να το πω. Να ξεκινήσω με το γεγονός ότι στο Σύνταγμα της Ελλάδας αυτό που αφορά στους απόδημους είναι το άρθρο 108. Στα πόσα, στα 120. Τι μας λέει αυτό? Να σας πω ότι οι Ιρλανδοί αναφέρουν τους δικούς τους ομογενείς στο δεύτερο άρθρο. Σας λέει τίποτα αυτό? Να σας πω τι πολιτικές έχουν άλλες χώρες όσον αφορά τις δικές τους γλώσσες. Να μιλήσουμε, ας πούμε, για τους Γεωργιανούς, να μιλήσουμε για τους Πορτογάλους, να μιλήσουμε για τους Σέρβους. Και όχι τι λεφτά ξοδεύουν. Τι κάνουν, ποιες είναι οι δράσεις τους. Σας ξαναλέω, η ομογένεια του Καναδά δεν χρειάζεται χρήματα. Δεν χρειάζεται χρήματα. Να σας πω, το ΣΑΕ βέβαια στις δόξες του, η χρηματοδότηση, τι νομίζετε ότι ήταν? 3 με 5 εκατομμύρια ευρώ ήταν. Έτσι. Να σας πω, όταν ήμουν διευθυντής στην ελληνική κοινότητα το 1998, διαχειριζόμουν εγώ ένα προϋπολογισμό τότε της τάξης των 4 εκατομμυρίων.
1: Εσείς?
3: Εγώ προσωπικά.
1: Μόνο για
3: όχι,
1: την κοινότητα.
3: Όχι,
1: μόνο για την κοινότητα.
3: Όχι, προφανώς με όλο το διοικητικό συμβούλιο από πάνω, με τους υπεύθυνους ταμείες και τους ορκωτούς λογιστές κτλ. Αλλά μην τρελαθούμε, γιατί το ποσό διαχείρισης δεν είναι, δηλαδή το κόστος δεν είναι τίποτα.
1: Πάμε, σας παρακαλώ πολύ, κύριε Λιωδάκη. Ποια είναι η άποψή σας για την ψήφο στη Διασπορά?
3: Καταρχάς να σας πω ότι είναι για μένα πολιτικό δικαίωμα. Σας μίλησα για πολιτιότητα πριν. Εάν το ελληνικό κράτος έχει τρόπους να απονέμει ελληνική πολιτιότητα, υπηκότητα, ηθαγένεια, όπως citizenship, τότε θα πρέπει να βρει και τρόπους, χωρίς το παραμικρό εμπόδιο, να δίνει τη δυνατότητα στους Έλληνες πολίτες να ψηφίζουν όπου και αν βρίσκονται. Λέει το Σύνταγμα ότι με νόμο ορίζει κτλ. Το πρόβλημα δεν είναι αυτό, και νομίζω ότι πέρασε πρόσφατα με πλειοψηφία 2/3, 3/5. Δεν, η μνήμη μου με απατά. Πάντως αυτό έχει ξεκαθαρίσει, έχει τελειώσει. Δεν υπάρχουν πλέον κριτήρια. Ούτε φορολογική σύνδεση, ούτε αφημί, ούτε περιουσία, όπως θα έπρεπε άλλωστε να είναι. Ο Κλισθέκης, το 508-507, ήθελε να εκδημοκρατήσει το Δήμο Αθηναίων, διότι έβλεπε τα χάλια.
1: Διέλυσε τις 4 τάξεις.
3: Προφανώς. Έφτιαξε, αντί για 4 σύλλες, τις έκανε 10.
1: Ήταν 4 μεγαλοοικογένειες.
3: Ξέφυγε από το γένος και τον πλούτο και την πολιτική εξουσία και δημιούργησε γεωγραφικά σύνορα. Υποχρέωσε. Έκανε και κάτι. Να πάμε στο δημογραφικό. Έκανε κάτι πολύ πρωτοποριακό που δυστυχώς αργότερα για άλλους λόγους ο Περικλής το πήρε πίσω. Ο Κλισθένης λοιπόν έκανε το μεγάλο βήμα. Και επειδή έβλεπε ότι συρρυκνωνόταν η Αθήνα και ότι μαράζωνε η Αθήνα, σας θυμίζει τίποτα για την Ελλάδα και τη διασπορά της? Τι έκανε? Έκανε τους μέτικους και τους απελεύθερους ισότιμους Αθηναίους πολίτες. Έτσι. Και πήρε από κάθε φυλή 50 και έφτιαξε την εκκλησία του Δήμου με τους 500 κτλ. Χρειάζεται λοιπόν και εδώ, αν θέλετε να πάμε στο δημογραφικό, να το θέσω αλλιώς. Θέλουμε τα παιδιά των Ελλήνων που ζουν στο εξωτερικό να έχουν τα ίδια δικαιώματα με τα παιδιά των αυτοχθόνων του εξωτερικού? Εγώ θέλω τα παιδιά που γεννήθηκαν στον Καναδά να έχουν τα ίδια δικαιώματα με τα παιδιά των Καναδών που γεννήθηκαν εκεί. Η προφανής απάντηση είναι ναι. Τότε δεν μπορούμε να αρνούμαστε αυτά τα δικαιώματα στα παιδιά που γεννήθηκαν εδώ. Εάν κάποια στιγμή θέλουμε να δούμε το πώς μπορούμε σιγά σιγά να ξεπεράσουμε τέτοια προβλήματα και πώς μπορούμε να εντάξουμε πληθυσμούς που δεν είναι Έλληνες στην καταγωγή, αλλά μπορεί με τη γλώσσα και την παιδεία των ημετέρων, της ημετέρας παιδείας μετέχοντας, δεν θα μπορούσαμε να ξεκινήσουμε και από εκεί κάποια στιγμή?
1: Εδώ υπάρχει ένα ανοιχτό ζήτημα, βέβαια, διότι η χώρα, σε αντίθεση με αυτά που περιγράφεται, μετατρέπεται σε μια ανοιχτή αποθήκη ψυχών,
3: αυτό
1: ανεξέλεγκτα πια.
3: Αυτό, κύριε Σαχή, είναι λάθος πολιτική.
1: Με επιδοτήσεις βεβαίως από τις Βρυξέλλες. Κεφάλι.
3: Ορίστε, προφανώς. Οι Βρυξέλλες λοιπόν επιδοτούν την αποθηκοποίηση των αυτών των ψυχών. Έτσι,
1: αυτή είναι η μεταναστευτική πολιτική στην
3: Ευρώπη. Μα δεν την εφάρμοζω, ούτε εγώ την. Δεν μπορώ να είμαι εγώ η διασπορά υπεύθυνη, έτσι, με ομικρογιώτα, με ήττα, για την πολιτική που δεν εφαρμόζει το ελληνικό κράτος.
1: Πείτε λοιπόν, και επιστρέφω πίσω στην ψήφο, καλός τρεις βουλευτές επικρατείας?
3: Όχι, πολύ κακός. Καταρχήν,
1: εσείς διαφωνείτε.
3: Δηλαδή. Κάθετα. Και καταρχήν, αφού είπα και καταρχήν, λοιπόν. Καταρχάς να μιλήσουμε για την ισοτιμία της ψήφου. Νομίζω αναφέρθηκα πριν. Δεν μπορεί ένας βουλευτής στο Ηράκλειο να βγαίνει με 22.000 ψήφους. Έτσι. Και πόσα εκατομμύρια είπατε ότι είμαστε έξω, είπαμε. Να πούμε ότι είμαστε πέντε. Όχι, δεν είμαστε πέντε, είμαστε τρία. Τρία εκατομμύρια, τρεις βουλευτές. Δεν είναι αυτό. Δηλαδή, ένας Έλληνας πολίτης θα πάει στο δικαστήριο της Χάγης και θα ευθυλίσει αυτό το ευνομούμενο κατά τα άλλα κράτος, ελληνικό κράτος. Είναι απαράδεκτο αυτό. Να συμφωνήσουμε, θέλετε να είναι επικρατείας. Μα είναι επικρατείας. Να μην είναι 15. Γιατί είναι 12, ας πούμε, στην Ιταλία? Γιατί οι Ιταλοί και οι Πορτογάλοι έχουν μοντέλα? Οι Πορτογάλοι, μάλιστα, δεν είναι πολύ μακριά πληθυσμιακά. Έτσι. Καλά, σε λίγο βέβαια θα είναι πολύ περισσότεροι Πορτογάλοι από ότι θα είναι οι Έλληνες. Έτσι. Γιατί υπάρχει τέτοιο πρόβλημα, ας πούμε? Γιατί θα υπήρχε πρόβλημα? Το συμβολικό των τριών ανθρώπων και σε μία ενιαία εκλογική περιφέρεια, για φανταστείτε το αυτό.
1: Μου είπατε ένα παράδειγμα, ότι με ρωτήσατε σε ένα από τα διαλύματα, ναι, ναι, ναι, να το πω, και δεν το γνώριζα, το άκουσα από εσάς, ομολογώ, έμεινα έκπληκτος. Στη Βραζιλία ζουν 8 εκατομμύρια Λιβανέζοι.
3: 7 με 10 εκατομμύρια.
1: 7 με 10 εκατομμύρια, ναι, Λιβανέζοι.
3: Ναι, ναι. Βεβαίως.
1: Από τον κατεστραμμένο Λίβανο πάμε, βεβαίως, σε έναν άλλο Λίβανο, μόνο στη Βραζιλία.
3: Να σας πω ένα άλλο αριθμό που δεν γνωρίζουν πολύ, γιατί νομίζουν ότι η παγκοσμιοποίηση ξεκίνησε χθες. Έτσι. Δηλαδή, όποιος δεν έχει γνώση ιστορική και δεν έχει μελετήσει σε βάθος αυτά τα φαινόμενα, πότε δεν μετανάστευε ο άνθρωπος? Θέλετε να πάμε τόσο πίσω από όταν ήμασταν όλοι στην Αφρική? Δεν μεταναστεύσαμε ποτέ έκτοτε? Αν σας πω ότι υπάρχουν μισό εκατομμύριο Ορθόδοξοι Παλαιστίνοι στη Χιλή.
1: Στη Χιλή?
3: Στη Χιλή, βεβαίως. Έτσι. Λίγο Αμπτούλ Χαμίν, λίγο κάτι αλλαγές που αφορούσαν να υπηρετήσετε στο στρατό ή αλλιώς και τα λοιπά, και ξαφνικά μισό εκατομμύριο Παλαιστίνοι. Υπάρχει ομάδα ποδοσφαιρική Παλαιστίνο στη Χιλή. Έτσι. Υπάρχουν τουλάχιστον 35.000 Έλληνες στη Χιλή. Εικάζεται ότι μπορεί να έχουν γίνει 100, αν και έχουν αφομοιωθεί σε εισαγωγικά, έχουν ενταχθεί. Να γυρίσουμε στο δικό μας το δημογραφικό. Πολιτικές ένταξεις. Έτσι. Με βάση τη γλώσσα, γι' αυτό επιμένω, με βάση τη γλώσσα μπορείς να κερδίσεις πάρα πολλούς. Έτσι, αυτούς που θεωρούμε αλλόθρησκους, γιατί πότε στα γεωγραφικά σύνορα της χώρας ήμασταν όλοι ένα σχέδιο? Αντιλαμβάνομαι το ρόλο του κράτους του να δημιουργήσει την αίσθηση πιθανόν και κάποτε, πολλές φορές με βία μέσα, και το βρήκαμε μπροστά μας, σλαβόφωνοι για παράδειγμα, έτσι. Αλλά δεν υπήρξε ποτέ, εκτός πιθανόν κάποιες περιόδους όταν η έννοια του έθνους κράτους δημιουργείται λίγο μετά τη Γαλλική Επανάσταση, υπήρξε ποτέ περιοχή πολιτική που να περιλαμβάνει μόνο μία κουλτούρα, ένα πολιτισμό, μία γλώσσα? Και αν υπήρξε, κάποιος να μας τη δείξει, ας πούμε, να μας πει, να το ιστορικό παράδειγμα.
1: Θέλω να μου πείτε, φτάνοντας στο τέλος, έτσι όπως αντιλαμβάνεστε τα πράγματα, τι είναι τελικά ελληνισμός, κύριε Λιωδάκη?
3: Είναι πολλά πράγματα.
1: Και σας ρωτώ, γιατί και κοινωνιολογικά απόψε μιλήσαμε για 4 γενιές που η κάθε μία έχει και μία διαφορετική υποκατηγορία. Άλλος πήγε έξω για να σπουδάσει. Έτσι. Άλλος πήγε, λέω για τις πρόσφατες, άλλος για την κρίση. Άλλος πήγε ως τουρίστας και έμεινε.
3: Κλασικό.
1: Άλλος πήγε ως ερωτικός μετανάστης. Είχαμε τον οδοντίατρο από το Ελσίνκι που το είπε. Άρα, τι είναι ελληνισμός? Και μάλιστα στην τροχιά του 21ου αιώνα, με υπαρξιακά ζητήματα έτσι, η χώρα.
3: Έτσι. Καταρχάς μου δίνετε ευκαιρία, επειδή είπατε, αναφέρατε κάποιοι. Υπάρχει ένας μύθος εδώ, ότι όλοι οι Έλληνες που έχουν μεταναστεύσει στο εξωτερικό ήταν πάντα και νόμιμοι και νομότυποι. Και ότι δεν μας πειράζει η μετανάστευση να έρθει στην Ελλάδα, αρκεί να είναι νόμιμη και νομότυπη. Έχετε ακούσει ποτέ για τους Έλληνες καραβοπηδείχτρες, οι οποίοι ήταν στα καράβια, ταξίδευαν, να σας πω την περίπτωση του Καναδά, στο Χάλιφα λοιπόν, δεν γυρνούσαν στο πλοίο, έπαιρναν το τρένο και πήγαιναν είτε Μοντρεάλ είτε Τορόντο, και κάποια στιγμή επί Πιέρ Έλιο Τρούντο, όχι του τελευταίου Τρούντο, μια αμνηστία του 1972, ξαφνικά γίνανε όλοι οι Έλληνες. Συγγνώμη, κανέναν πολίτες, έτσι. Πλήρωσαν προϋποθέσεις και πρώτα έγιναν μόνιμοι κάτοικοι και αργότερα, αν δεν είχαν ποινικό μητρό ή τα λοιπά, έγιναν και πολίτες. Γιατί το αναφέρω αυτό? Γιατί υπάρχει, νομίζω, μια παρεξήγηση σε αυτή τη χώρα. Η έλλειψη μεταναστευτικής πολιτικής δεν μπορεί να βαραίνει τη διασπορά μας. Δεν φταίει ο Έλληνας της διασποράς που τούτη η χώρα δεν έχει μεταναστευτική πολιτική. Και δεν πρέπει, χρησιμοποιώντας αυτό σαν δικαιολογία, να αρνείται μέχρι τώρα ούτε και την ψήφο μας και να μας συμβολικά, να σας πω τι λέει το στρατηγικό σχέδιο μέσα, 100.000 φορές πράγματα που έχουν υποθεί και έχουν γίνει στο παρελθόν και ξαναγίνονται. Έτσι, Μουσείο Ελληνισμού, Φεστιβάλ Ελληνισμού, Συνέδριο για τη Γυναίκα της Διασποράς. Δηλαδή, εντάξει, ήμαρτον. Οι ετερόχθονες δεν μπορούν πλέον να ξεγελιώνται με χαντρούλες και καθρεφτάκια. Αυτό το παραμύθι έχει τελειώσει.
1: Θέλω να κλείσουμε ρωτώντας σας τι είναι τελικά ελληνισμός, αλλά θέλω πριν από αυτό, γιατί μου άρεσε αυτή η παρέμβαση της Ανθής από το Λονδίνο. Ναι. Μίλησε και για μια γενιά Ελλήνων πολιτών που γεννήθηκαν εδώ, έτσι, από γονείς όμως που δεν ήταν από εδώ. Έφερε για παράδειγμα τους Αλβανούς, και νιώθουν Έλληνες και πονάνε για αυτόν τον τόπο εκεί που βρίσκονται.
3: Καταπληκτικό παράδειγμα ενσωμάτωσης. Έτσι, αυτό μας δείχνει τον δρόμο. Αυτά τα παιδιά ήρθαν λοιπόν στην Ελλάδα, γεννήθηκαν στην Ελλάδα, πήγαν ελληνικό σχολείο, έτσι, και όταν μετανάστευσαν κουβαλούσαν μέσα τους τι? Μερικές από τις λέξεις που είπε ο Ηλίτης. Έτσι. Που στο κάτω-κάτω με αυτά τα τρία ξαναφτιάχνουμε την Ελλάδα. Θέλουμε τη γλώσσα όμως. Τη γλώσσα μου την έδωσαν ελληνική, είναι σημαντικό. Δεν διαφωνεί κανείς, και εμείς έχουμε παραδείγματα τέτοια στον Καναδά που έχουν έρθει ως σύζυγοι, για παράδειγμα. Έτσι, ξέρουμε εμείς κοπέλες, οι περισσότερες είναι γυναίκες αλβανικής καταγωγής που γεννήθηκαν μεγάλων σωμών, έκαναν οικογένειες με Έλληνες οι οποίοι ετύχανε να ήταν Καναδοί πολίτες, γιατί είχαν γεννηθεί εκεί, οι γονείς τους τους είχαν πολιτογραφήσει Καναδούς, και μες στην κρίση ήρθαν. Και έφεραν και τα παιδάκια τους, ή κάνανε και εκεί παιδάκια, και τα οποία θέλουν να τα στείλουν στο ελληνικό σχολείο. Έτσι. Δεδομένο, το τι είναι ελληνισμός σήμερα. Κοιτάξτε, δεν υπάρχει μία απάντηση που να τα περικλεί όλα. Είναι πολλά πράγματα μαζί. Είναι διαχρονικές διαστάσεις του ελληνισμού, που αφορούν προφανώς και στην ιστορία μας, και στον πολιτισμό μας, έτσι, και στη γλώσσα μας, τα οποία αλλάζουν στα πανταρή. Το τι ήταν ελληνικότητα πριν 30 χρόνια δεν είναι το ίδιο με αυτό που είναι σήμερα. Το πώς ερμηνεύεται και τι ορίζεται σαν ελληνικότητα στον Καναδά ή στο Τορόντο είναι τελείως διαφορετικό από αυτό της Φραγκφούρτης, και θα πρέπει να έχουμε αρκετά ανοιχτό μυαλό για να μπορούμε να συμπεριλάβουμε όλους τους ελληνισμούς. Ο ελληνισμός δεν είναι ένας, είναι πολλοί. Σας είπα στην αρχή συγκινημένος ότι εμείς δεν θέλουμε να βγούμε από τον ελληνισμό, αλλά θέλουμε και να συνδιαμορφώνουμε το τι είναι ελληνικότητα. Ένα μεγάλο από τα προβλήματα που έχει τούτη η χώρα είναι και τούτο. Δεν ξέρει ποιοι είμαστε. Μπορεί να ξέρει τον Καβάφη, ευτυχώς, ή να ήξερε τον Κακογιάννη, ή να ήξερε, ξέρω εγώ, τον Γιάννη Ξενάκη, ή τον Καστοριάδη. Έτσι. Δεν γνωρίζει τα ποίηματα του Ζιάτα. Λέω έναν άνθρωπο που είχε βοηθήσει μάλιστα να εκδώσει και το 7x7. Μια εξαιρετική του, 49 ποίηματα, μια συλλογή. Δεν ξέρει ποιος είναι ο Αλγιζάκης. Έτσι, δεν ξέρει ποιοι είναι οι Έλληνες συγγραφείς, θεατρική παραγωγή, ηθοποιοί, τενόρι, σοπράνο. Έτσι, γιατί να μην διαβάζει το παιδί του Ελλαδίτη τα ποίηματα του Ζιάτα? Πώς θα γνωρίσετε εσείς ποιοι είμαστε εμείς? Δεν πρέπει κάποια στιγμή να υπάρξει μια διαπολιτιστική, τέλος πάντων, γνωριμία μεταξύ μας? Δεν πρέπει κάποια στιγμή να γνωρίσετε ποιοι είμαστε και εμείς? Δεν πρέπει εμείς να έχουμε δεσμούς με τους Αυστραλούς, συνέλληνες. Και ποιος ήταν αυτός που ήταν ο συνεκτικός κρίκος? Εάν περιμένουμε να τα κάνει όλα Γενική Γραμματεία Αποδήμου Ελληνισμού ή το στρατηγικό σχέδιο, μάλλον θα αποτύχουμε ικτρά, διότι η απόδειξη βρίσκεται εδώ, είναι μπροστά μας.
1: Έτσι. Και όλα αυτά σε μια χώρα, κύριε Λιωδάκη, που αντιμετωπίζει υπαρξιακό ζήτημα πια.
3: Βεβαίως.
1: Σε αυτές τις θυελλώδεις αλλαγές. Λοιπόν,
3: έχω μια πρόταση πριν.

0: να αποτυπώσει ποιος είναι οργανισμός σφραγίδα και ποιος δεν είναι και τι έργο επιτελεί και η χρηματοδότηση να είναι ανάλογη. Απλά ο οργανισμός χρειάζεται οπωσδήποτε ένα δημοκρατικό, αντιπροσωπευτικό συμβούλιο παγκόσμιου οργανισμού, οικονομικά ανεξάρτητο, αυτοχρηματοδοτούμενο, να μην έχει καμία θεσμική σχέση με το Υπουργείο Εξωτερικών ή τη Γενική Γραμματεία Αποδήμου Ελληνισμού και να αποτελέσει το λόμπι του ελληνισμού, το λόμπι του ελληνισμού της διασποράς στην Ελλάδα και να είναι το κλειδί της οργάνωσης και της διαδικτύωσης του ελληνισμού ανά την Ιφίλιο. Από μας, για μας. Και όχι μόνο συμβουλευτικό γνωμοδοτικό ρόλο. Στα παλαιότερα των υποδημάτων τους, έτσι. Από τη μέρα σύστασής τους.
1: Μάλιστα.
0: Να σας πω τελευταίο, νόμος του 21, επανεργοποίησε το ΣΑΕ. Έτσι, και λέει να είναι αυτό χρηματοδοτούμενο.
1: Το Συμβούλιο Απόδημου Ελληνισμού.
0: Έχουν περάσει 5 χρόνια. Είδατε εσείς καμία δράση? Έγινε, συγκλήθηκε κάποτε το ΣΑΕ. Ποιοι αποτελούν το ΣΑΕ, ποιο είναι το Προεδρείο? Ο τελευταίος πρόεδρος ήταν ο αξιότιμος κύριος Ταμπάκης. Έτσι, ο Ταμπάκης από τη εξέχον Έλληνας της Διασποράς από την Αλεξάνδρεια.
1: Ο οποίος όμως, αν δεν κάνω λάθος, είχε μια ανάρτηση θύελλα τελευταία.
0: Η τελευταία που είδα αφορούσε στην προσπάθεια αναπροσαρμογής του 2021 και αφορούσε και νομίζω στην οργάνωση, αν δεν θυμούμαι, γιατί είναι καιρός που την έχω δει, αφενός κριτική στα τεκτενόμενα, ειδικά στην υποβάθμιση της Γενικής Γραμματείας Αποδήμου Ελληνισμού. Δεν ξέρω αν έχει γίνει πια μια απλή διεύθυνση. Απλά κόλλησαν από πίσω και το διπλωματία. Δεν είναι κακό. Έτσι, απλά για συνεργεία, η συνέργεια πόρων κτλ. Απλά έχουμε την εντύπωση ότι έχει ξεφύγει λίγο το πράγμα και η έμφαση είναι αλλού. Η έμφαση είναι στη διπλωματία και όχι στον απόδημο ελληνισμό. Έτσι.
1: Θέλω να σας ευχαριστήσω για την παρουσία σας απόψε σε μια εκπομπή που κράτησε παραπάνω, αλλά νομίζω και λίγο ήταν, γιατί πάρα πολλοί κόσμος διασποράς, αλλά αυτό είναι ένα πρώτο βήμα σιγά σιγά να γεφυρώνεται. Η μεγάλη προσπάθεια είναι και μέσα από το δικό σας ερωτηματολόγιο και να τα ξαναπούμε. Θέλω να ευχαριστήσω και εσάς φίλες και φίλοι για τα πάρα πολλά μηνύματα. Θέλω να αφιερώσω, αν μου επιτρέψετε την εκπομπή, σε ένα εξαιρετικά συγκινητικό μήνυμα που έστειλε η Μαρία τέτοια ώρα, δεν ξέρω τη διαφορά ώρας, από τη γη του Πυρός.
0: Μάλιστα.
1: Παρακολουθώντας με έντονο προβληματισμό, θέλω κλείνοντας να επισημάνω ότι η δημοκρατία δεν είναι απουσία σύγκρουσης. Είναι αντίθετα η θεσμοποίησή της, η μετατροπή της αντιπαράθεσης από απειλή διάλυσης σε μηχανισμό παραγωγής πολιτικής. Ο Κορνήλιος Καστοριάδης, που επικαλέστηκε και ο καλεσμένος μας απόψε, το είχε θέσει με απόλυτη σαφήνεια. Η αντιπροσώπευση δεν είναι μια πρακτική διευκόλυνση της δημοκρατίας, αλλά η άρνησή της. Όταν ο πολίτης εκχωρεί την απόφαση στον επαγγελματία εκπρόσωπο, πάβει να είναι πολίτης και μετατρέπεται σε ιδιώτη. Ο ελληνισμός διασποράς λέει το ακριβώς αντίθετο, ότι όλοι πρέπει να ασχοληθούμε με τις υποθέσεις της πόλης. Καλό βράδυ.

Μην κλείνεσαι στο σπίτι. Επισκέψου τον ειδικό αλλεργιολόγο. Ο αλλεργιολόγος είναι ο μόνος που αντιμετωπίζει κάθε αλλεργία σε όλες τις ηλικίες. Απόλαυσε και πάλι την άνοιξη. Ελληνική Εταιρεία Αλλεργιολογίας και Κλινικής Ανοσολογίας. Engelbert Humperdinck, the celebration.

0: 2026, live at Packard Music Hall, Saturday, March 28th. Get tickets now at Ticketmaster.com. One golden voice, 50 iconic years.
1: Δεν έχει σημασία ποιος είσαι, τι δουλειά κάνεις, τι έχεις σπουδάσει. Ο καθένας μπορεί να προσφέρει λίγες ώρες από το χρόνο του και να συνεισφέρει στο έργο των φιλοζωικών σωματείων. Τα εγκαταλελειμμένα ζώα συνεχώς αυξάνονται και πλέον εκτός από σκύλους, γάτες, κουνέλια, στην Ελλάδα υπάρχουν και αδέσποτα άλογα. Ενημερώσου για το έργο των φιλοζωικών σωματείων και βοήθησε να σταματήσει το μαρτύριο αυτών των πλασμάτων. Γίνε εθελοντής ή βοήθησε να καλυφθούν οι ανάγκες σύτησης και περίθαλψης των αδέσποτων αλόγων του ημιτού και να βρεθούν κατάλληλοι κηδεμόνες για να τα υιοθετήσουν. Γιατί τα αδέσποτα άλογα δεν επιβιώνουν στους δρόμους. Help Horses Ημιτός.
2: Μετά τις ντροπιαστικές δηλώσεις του Αχιλέα Αμπέου που τάχθηκε υπέρ της ευθανασίας των αδέσποτων ζώων, σοκάρει η είδηση των 20 νεκρών ζώων στο Δήμο. Τι γίνεται άραγε με τα αδέσποτα ζώα στο Βόλο?
3: Έβαλε στα φασολάκια να γίνονται. Βέβαια. Όλα τώρα. Να μου πεις όταν είναι, για να πάω να τον βγάλω. Θα πάω εγώ. Το ίδιο πράγμα είναι. Με πήρε κανείς όσο έλειπα. Ποιος θα σε πάρει, βρε όργα μου? Καλά δε. Μια ερώτηση έκανα. Κανείς δεν θα πάρει. Σταμάτα να με ρωτάς. Δεν είσαι και πολύ στα κέφια σου σήμερα. Ε?
4: Η μοναξιά δεν συνηθίζεται. Όσο και αν το προσπαθείς, κάλεσε στο 210-601-300. Φιλία σε κάθε ηλικία. Ένα πρόγραμμα του Ινστιτούτου Πρόληψης.
5: Ερτ Open. Παράθυρο στην κοινωνία.
6: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
7: Αγαπητοί φίλοι, γεια σας. Ξανά πλέον σε ένα βίντεο για το κοινό, για όλους, διότι αφορά όλους. Όλους αυτούς οι οποίοι δεν εμβολιάστηκαν, αλλά εδιώχθησαν πολιτικά, οικονομικά, κοινωνικά για τη στάση τους αυτή, όλους αυτούς οι οποίοι εμβολιάστηκαν με το ζόρι για να μπορέσουν να επιβιώσουν οικονομικά, για να μην χάσουν τη δουλειά τους, για να μην κλείσουν το ιατρείο εκβιαζόμενοι από τους ιατρικούς συλλόγους, οι οποίοι το παίζανε σκυλιά του πολέμου και μυρίζανε τον προκτό του αφεντικού τους, για να δούνε τι θα κάνουνε. Όλους αυτούς οι οποίοι έχουν συγγενείς που αρρωστήσανε μετά το εμβόλιο, όλους αυτούς οι οποίοι έχουν βασανιστεί από τις παρενέργειες και έχω πολλούς δικούς μου ανθρώπους, και όλους αυτούς οι οποίοι ατυχώς πεθάνανε, αλλά επίσης και όλους αυτούς οι οποίοι με την αίσθηση ότι βρίσκονται σε ένα καθεστώς ασυλίας, γιατροί όντες που πουλούσαν επιστημοσύνη, κάτι μπαρμπαφώτιδες και κάτι μπαρμπακώστιδες και κάτι γελία υποκείμενα, συνεχίζουν να προκαλούν με την παρουσία τους στο Πανελλήνιο, στηριζόμενοι στην ασυλία, η οποία είναι ασυλία από τον νόμο αλλά δεν είναι ασυλία από τον φυσικό νόμο και την οργή. Το βίντεο αφορά επίσης όλους αυτούς τους τύπους, όπως με την σκατωμένη πένα τους δημοσιογράφους, οι οποίοι γράφανε υβρίζοντας όλους αυτούς που αντιδρούσανε. Το βίντεο αφορά τον κύριο Χατζηνικολάου, ο οποίος μας πρόβαλε τον Μπούρλα ως τον φωστήρα της Τρισιλίου Θεότητος. Ξέχασα, δεν πιστεύει στην Τρισιλίου Θεότητα ο Μπούρλα. Είναι ο, πώς τον είπαμε, ο Κώστας. Δεν είναι ο Κώστας, είναι ο αυτός. Δεν θυμάμαι το όνομά του, λοιπόν. Όλους αυτούς οι οποίοι πουλούσανε μούρι στα κανάλια. Ένας γελίος, ο οποίος είναι και πρώην στρατιωτικός γιατρός, κυκλοφορούσε στα κανάλια με τα ακουστικά έτσι. Τα φορούσε για να δείξει ότι είναι γιατρός στους αγαθούς ανθρώπους και να τους στείλει να κάνουν ένα αμφιβόλου ποιότητος και κατασκευή σκεύασμα, για να αντιμετωπιστεί μια αμφιβόλου αλήθειας, αμφιβόλου πιστότητος, αμφιβόλου πραγματικότητος πανδημία. Να πω ότι ο υποφαινόμενος έφαγε 10.000 ευρώ πρόστιμο από την ομαδούλα του κυρίου Πατούλη, στην οποία συμμετείχε και αυτός ο πρώην στρατιωτικός, ο οποίος έβγαινε και με έβριζε δημοσίως. Ένας άνθρωπος, ντρέπομαι για αυτόν, δεν θα πω το όνομά του, ξέρει ποιος είναι. Λοιπόν, σήμερα ήδη πηγαίνουν σε αυτούς αγωγές, μάλλον εξώδικα για αγωγές, και αυτή τη στιγμή όλοι αυτοί συνεχίζουν να συνυπάρχουν με το βρωμερό καθεστώς του. Όλοι αυτοί οι οποίοι συνδεόντουσαν με τα εμβόλια, με τις φαρμακευτικές, συνεχίζουν να υπάρχουν με το βρωμερό καθεστώς του παρακράτους, το οποίο έχει δημιουργήσει και μία μαφία. Μία μαφία. Η μαφία που είναι μαζί με τη Μαρία όμως. Η μαφία και η Μαρία ξέρουμε ποια είναι η Μαρία. Λοιπόν, και όποτε δεν τα βρίσκουν, τα χαλάνε στη μοιρασιά, δήθεν αγωνίζονται και διάφορα τέτοια, και η μαφία το παίζει σωτήρας και βρίσκει τη Μαρία, την κάθε Μαρία, λοιπόν, για να τη βγάζει μπροστά. Αυτή η μαφία λοιπόν, η εμβολιαστική μαφία, η οποία είναι με την μαφία του παρακράτους, που είναι και αυτή εμβολιαστική. Να θυμίσουμε τα... Θα σας πάω σε... Θα κάνω πριν φτάσουμε στο αίτημα, το οποίο το απευθύνω προς όλους. Και το κίνημα 21 προτίθεται να οργανώσει ομάδα δικηγόρων, η οποία θα ασχοληθεί με την απονομή δικαιοσύνης με τον νόμιμο τρόπο. Διότι εάν μας εμποδίσετε να απονείμουμε δικαιοσύνη σε όλους αυτούς οι οποίοι είναι ένοχοι για αυτό το οποίο συνέβη τα προηγούμενα 3 ή 4 χρόνια, σε αυτούς οι οποίοι βρωμήσαν με την παρουσία τους την έννοια της ιατρικής, τότε να ξέρετε ότι όσοι συνειδητοποιήσουν ότι βρίσκονται στην παρούσα κατάσταση εξαιτίας των επιλογών του μπολιασμού, το λέω καταλαβαίνετε πώς, μπορεί να καταφύγουν και στην φυσική δικαιοσύνη. Θα αναζητάτε την ευκαιρία, κύριοι, να χωθείτε στη φυλακή για να προστατευθείτε από αυτούς τους οποίους βλάψατε. Θα προτιμούσατε, αν ήσασταν ευφυείς, να καταφύγετε μόνοι σας στον εισαγγελέα και να πείτε ότι συμμετείχαμε σε αυτό, έτσι, και είχε το αποτέλεσμα αυτό, καταδικάστε μας. Αλλά είστε ηλίθιοι. Είστε ηλίθιοι, γι' αυτό και είστε και άπληστοι. Λοιπόν, και η απληστία σας θα σας οδηγήσει σιγά σιγά εκεί που πρέπει. Πριν προχωρήσω, να πω ότι στεναχωρέθηκα ιδιαίτερως για τον θάνατο της γογού μας Κώστα. Δεν την ήξερα τη γυναίκα. Την ξέραμε όλοι από την εφηβική μας ηλικία, από την νιώτη μας, ας πούμε, μια ηλικία είμαστε. Λοιπόν, που εμφανιζόταν στα κανάλια, ήταν γυμνάστρια κτλ. Και στο τέλος παντρεύτηκε τον αθλητή, εν πάση περιπτώσει, ποδοσφαιριστή, μπασκετμπολίστα, δεν είμαι σίγουρος. Λοιπόν, όλη η διαδικασία αυτή ήταν μετά τα εμβόλια, έτσι, για την γογό μας τον Κώστα. Μας υπενθύμησε το θαρτόν της ύπαρξης, το θνητόν, το οποίο αυτοί οι κοπρίτες, οι οποίοι εμφανίζονται ως επιστήμονες και οι οποίοι φάγανε με χίλιες μασέλες την περίοδο του εμβολιασμού, αρνούνται να το συνειδητοποιήσουν και οδηγήσανε ολόκληρη την κοινωνία πρώτον σε διχασμό και δεύτερον σε θάνατο. Να θυμίσουμε λοιπόν τι λέγανε, κύριε Τσιόδρα. Ο Μεσχέ Τσιόδρας, ο οποίος εμφανιζόταν ως χριστιανός, ως ο μεγάλος σκληρός, ο οποίος θα εμπόδιζε κτλ. Να επικρατήσει ο COVID, αυτό έλεγε ο Τσιόδρας, σε μια κρίση ειλικρίνειας έβγαινε και έλεγε ότι για να δείξουμε ότι υπάρχει πανδημία, γιατί γι' αυτό το κάνατε κύριε Τσιόδρα, βαφτίζατε τα εμβόλια, τα τους θανάτους, με COVID ή χωρίς COVID, με νόσο COVID ή χωρίς νόσο COVID, ως θανάτους με COVID. Από COVID. Δηλαδή, όποιος πέθαινε έπρεπε να εμφανίζεται ότι πέθανε από τον COVID-ιό. Είναι έτσι, κύριε, για ποιο λόγο το κάνατε? Το κάνατε γιατί θέλατε δολίως να σύρετε το μεγάλο μέρος του πληθυσμού στον εμβολιασμό. Να θυμίσουμε ότι μετά από αυτό βγήκε και το επιβεβαίωσε προσφάτως η ως γιατρός ανύπαρκτη, έτσι, εμφανίζεται και αυτή με τα ακουστικά, πώς την είπαμε, αυτή η κούκλα του σατανά που λένε, που μοιάζει με την κούκλα του σατανά, η παγώνα, η οποία, τι να πω, ότι τελείωσε στην Ιταλία, θα θίξω τους καλούς γιατρούς που τελείωσαν στην Ιταλία, θα τους θίξω. Λοιπόν, η τύπησα αυτή, στην οποία και, η οποία σχετίζεται με το θαύμα του ότι και τυφλή είδανε κάπου εκεί που υπηρετούσε, Λοιπόν, ή και οι ορόντες ετυφλώθησαν από τη λάμψη της. Λοιπόν, βγήκε και επιβεβαίωσε αυτά τα οποία είπε ο Τσιόδρας, ισχυριζόμενοι ξεκάθαρα ότι ψευδώς εμφανίζαμε τους θανάτους με COVID ως θανάτους από COVID. Γιατί το εμφανίζατε ψευδώς? Για να αυξήσετε τον τζίρο του εμβολιασμού, τα εμβόλια. Να θυμίσω την ύπαρξη του κυρίου Φουντουλάκη, ο οποίος είναι πρώην στρατιωτικός, καθηγητής ψυχιατρικής, ο οποίος μέσα σε ελάχιστο χρονικό διάστημα, επειδή είναι πολύ εργατικός και ξέρει τις σκληρές τέχνες του κουνφού, εξού και φουντού. Λοιπόν, ήμασταν 4-1 στη σχολή, δεν θα αναφερόμουν σε αυτόν, αλλά είχε το θράσος να βγει και να με λιδωρήσει, επειδή τότε είχα τις αντιρρήσεις μου. Μέσα σε ελάχιστο χρονικό διάστημα εκπώνησε εργασίες οι οποίες αφορούσαν τους αρνητές. Οι αρνητές ήταν μια ψυχιατρική υπόθεση. Και μετά, βέβαια, επειδή είχε προσφέρει πάρα πολλά, διορίστηκε από τον κύριο Κικίλια στον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας. Έτσι, φούντου. Λοιπόν, να θυμίσουμε την Παπα Ευαγγέλου, να θυμίσουμε, η Παπα Ευαγγέλου είναι μια καθηγήτρια η οποία είναι αδερφή της νομικού υπευθύνου του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών, στον οποίο μετέχει ο μέγιστος ο μέγιστος ιατρός Πατούλης, για τον οποίο εδώ και 5 χρόνια ρωτάω πότε έκανε τελευταία φορά ορθοπαιδικό χειρουργείο. Αλλά δεν έχω λάβει απάντηση. Ανταυτού, οι τύποι αυτοί, να θυμίσω τον κύριο Μαυρίδη, για τον οποίο στεναχωριέμαι γιατί θεωρώ ότι είναι καλός άνθρωπος, ο οποίος μου επετέθη στο Blue Sky όταν μίλησα και είπα τι συνέβαινε προ εμβολιασμού και μετά τον εμβολιασμό. Προ του εμβολιασμού δεν είχαμε θάνατο στο ναυτικό νοσοκομείο. Μετά τον εμβολιασμό είχαμε τους θανάτους. Από COVID, με COVID, χωρίς COVID, με άλλη, πάντως όλοι εμβολιασμένοι. Λοιπόν, και πάνω σε αυτό έσπευσε ο Φώτης Πατσουράκος, ένας πρώην στρατιωτικός, ο οποίος έχει ένα σύνδεσμο με οικονομικούς, οι οποίοι εμφανίζονται ως συνάδελφοι των ιατρών. Λοιπόν, εμφανίστηκε και πήγε και πήρε στοιχεία από το ναυτικό νοσοκομείο, που έδειξε ότι εμείς στην κλινική μας, που ήμασταν συνέχεια μέσα, είχαμε δει μόνο 2 ασθενείς επιβεβαιωμένους με PCR για COVID. Δεν ρώτησε όμως και δεν του δώσανε το πόσους ασθενείς νοσηλεύαμε για COVID χωρίς PCR, γιατί είχε απαγορευτεί το να γίνεται PCR και έπρεπε να μυρίζουμε τα νύχια μας για το αν έχει κάποιος COVID ή όχι. Και γιατί είχε απαγορευτεί? Είχε απαγορευτεί διότι το πιο πιθανό, αυτό το οποίο φοβόντουσαν από τον ΕΟΔΗ, ήταν μην τυχόν και εμφανιστεί ότι δεν είχαν COVID. Οπότε σου λέγανε νοσηλεύσετε τους για COVID και εμείς αυτή την περίοδο θα τους εμφανίζουμε ότι έχουμε πανδημία. Ο Μεσχέ Πατσουράκος λοιπόν δεν μπόρεσε να καταλάβει ότι αν ολόκληρο ναυτικό νοσοκομείο είχε νοσηλεύσει 2 ασθενείς με COVID, τότε δεν υπήρχε πανδημία. Άρα λέγατε ψέματα. Και τόλμησε και είπε ότι εγώ δεν είπα την αλήθεια και ότι αυτό δεν επιβεβαιώνεται από το ναυτικό νοσοκομείο και διάφορες μπούρδες λοιπόν, για να δώσει την ευκαιρία παρανόμως στο πειθαρχικό του Ιατρικού Συλλόγου, στον οποίο δεν ανήκα, να μου επιβάλλει πρόστιμο 10.000 ευρώ. Ευτυχώς όμως υπάρχουν δικαστές εις το Βερολίνο και υπάρχει και ο Πανελλήνιος Ιατρικός Σύλλογος, τον οποίο προσέφυγα και δικαιώθηκα. Και τώρα θα υποστούν τις συνέπειες της παρανομίας τους. Νόμιμα και δίκαια. Έτσι, και να εύχονται να είναι νόμιμα, διότι αν δεν είναι νόμιμα, μένει το δίκαια. Και το δίκαια ποτέ κανείς δεν ξέρει πού μπορεί να οδηγήσει. Ούτε εγώ ξέρω. Έτσι. Λοιπόν, μπορεί να ανοίξουν οι ουρανοί και να πέσει ένας κεραυνός, ρε παιδί μου, έτσι, και μετά καλή τύχη. Να πούμε λοιπόν ότι, καταρχάς, κοινοποιήστε, τώρα αρχίζει το ωραίο. Το ωραίο αρχίζει τώρα και το ωραίο σχετίζεται με τι? Με το τι πρέπει να κάνουμε. Όλα αυτά τα σαπάκια του εμβολιασμού, θεωρήσανε ότι θα μπορούν να περάσουν το υπόλοιπο του βίου τους δημοσιογράφοι, πολιτικοί, όλοι αυτοί οι οποίοι, ο άλλος έπαθε πνευμονική εμβολή, ο νοσοκόμος αυτός, ο οποίος το έπαιζε σύμβουλος, γιατί ήταν επιστήμονας και αυτός, λοιπόν, και έπαθε πνευμονική εμβολή. Έτσι, τώρα έχει εξαφανιστεί. Έτσι, μια φοβερή λουλού που κυκλοφορεί στο διαδίκτυο, το έχει εντοπιστεί, ας πούμε, αλλά έχει εξαφανιστεί, ας πούμε, λοιπόν. όχι ο νοσοκόμος, η Λουλού κυκλοφορεί, όχι αυτός. Αυτός δεν κυκλοφορεί καθόλου, αλλά η Λουλού τον έχει εντοπίσει. Λοιπόν, όλοι αυτοί θεωρούν ότι δεν έγινε και τίποτα, πέρασε, παραγράφονται όλα, έχουμε ασυλία. Λοιπόν, εγώ λοιπόν καλώ από εδώ όλους αυτούς τους μεγαλοδικηγόρους ή μικροδικηγόρους, λοιπόν, οι οποίοι εξαιρεί τον κύριο Θανάσουλα, δεν τον θέλουμε τον κύριο Θανάσουλα, έχουμε τους λόγους μας, οι οποίοι θέλουν να αποδοθεί δικαιοσύνη, να συντονιστούν τις επόμενες μέρες μετά τη συγκέντρωση. Εγώ θα κάνω τις απαραίτητες επαφές, θα μαζέψουμε τα στοιχεία και θα τους πάμε αίμα. Θέλω όμως επίσης τους συγγενείς αυτών οι οποίοι έχουν πεθάνει, τους ανθρώπους οι οποίοι έχουν πάθει, έχουν παρενέργειες λόγω του εμβολιασμού, τους ανθρώπους που ακούσανε όλους αυτούς στο διαδίκτυο ή στην τηλεόραση που βγαίνανε με τα ακουστικά. Έβγαινε ο Φώτης με τα ακουστικά. Λοιπόν, η Παγώνα έβγαινε με τα ακουστικά. Και οθούσανε τον κόσμο αντιεπιστημονικά, εμφανιζόμενοι ως επιστήμονες, να κάνουν κάτι το οποίο είχε τις συνέπειες τις οποίες γνωρίζουμε. Θέλω να συντονιστούμε για να προχωρήσουμε πρώτα σε αυτό το οποίο είναι το πιο απλό. Οι αγωγές. Πρέπει να τους έρθουν αγωγές από χίλιους ανθρώπους.

0: Ακούγομαι. Τώρα ακούγομαι νομίζω. Τώρα πρέπει να ακούγομαι. Ας μου στείλει κάποιος μήνυμα. Αντώνη, στείλε μου μήνυμα αν ακούγομαι αυτή τη στιγμή. Μας κόβουνε, αλλά θέλω να ξέρω αν ακούγομαι τώρα. Ναι, οι πράκτορες του Κορλεόνε, λέει, μας εμποδίζουν να και τα λοιπά. Νομίζω ότι ακούγομαι όμως τώρα. Ακούγομαι, έτσι. Ωραία. Λοιπόν, συνεχίζω λοιπόν. Χρειαζόμαστε όλους τους συγγενείς. Είναι δεκάδες χιλιάδες ή είναι εκατοντάδες χιλιάδες. Θα φτιαχτεί λοιπόν μια πλατφόρμα στην οποία θα συμμετέχετε. Θα δούμε τι ακριβώς, θα μιλήσω με τους δικηγόρους που πρέπει, να δούμε τι ακριβώς πρέπει να συμπεριλάβουμε. Θα δούμε τι ακριβώς θα στοιχήσει. Γιατί δίδει χρημάτων ο άνδρες Αθηναίοι και ανευτού τον ουδέν. Θα πρέπει λοιπόν σε αυτή την πλατφόρμα να γράψουμε τι έχει συμβεί. Ποιον είδανε και τους εξώθησε στο να εμβολιαστούνε. Ποιον είδατε, είδατε τον κύριο Πατούλη, είδατε τον κύριο Ανδρουλάκη, τον κύριο Μητσοτάκη, ο οποίος έλεγε ότι δεν υπάρχουν παρενέργειες από το εμβόλιο στο σπίλι. Είδαμε τον κύριο Φώτη, είδαμε την κυρία Παγώνη, είδαμε τον κύριο Τσιόδρα. Και θα πρέπει να γίνουν κατευθυνόμενες αγωγές εναντίον τους και να ζητηθούν αποζημιώσεις και να χτυπηθεί αυτό το οποίο ονομάζουν ακαταδίωκτο. Έχω την υποψία ότι το ακαταδίωκτο δεν αφορά τις αγωγές. Αυτό θα γίνει μετά τη συγκέντρωση στις 13 Ιουνίου. Θα το στήσουμε, θα το φτιάξουμε, θα το χτυπήσουμε, δεν θα τους αφήσουμε σε χλωρό κλαρί. Μέχρι, ακόμα και να έχουν τους δικαστές συγγενείς, μέχρι να αθωωθούν, αν αθωωθούν, που δεν θα αθωωθούν, θα περάσουν μαύρο βίο. Θα τους κάνουμε τον βίο αβίωτο για αυτό το οποίο έκαναν. Και το χειρότερο απ' όλα είναι ότι οι ίδιοι μου κυκλοφορούν και το παίζουν μέντορες. Ο κύριος Βαγγελάτος έχει κάνει 3 φορές το μονοδοσικό και μας το έλεγε για να πάρουμε παράδειγμα. Δεν με ενδιαφέρει αν θα το κάνουν 8 εκατομμύρια. Με ενδιαφέρει να το κάνουν 10-20 χιλιάδες άνθρωποι. Μην τους φοβάστε. Θα οργανωθούμε και θα τους πατήσουμε κάτω. Όπως καταλαβαίνετε, όλο το θέμα της επικαιρότητος αφορά την οικογένεια Κορλεόνε και τη μαφία που έχει στήσει. Το παρακράτος και τη μαφία. Και αφορά και τη Μαρία. Κανένας δεν λέει αυτό το οποίο έχει συμβεί, γιατί οι περισσότεροι από αυτούς είναι τετραπλά εμβολιασμένη. Η Μαρία είναι τετραπλά εμβολιασμένη η Μαρία. Έτσι, το μαράκι. Η σούπερ κβαντική γιατρός. Ο Νατσιός έχει κάνει τουλάχιστον 2. Και γι' αυτό δεν έλεγε τίποτα. Ο Βελόπουλος δεν έχει εμβολιαστεί. Εντάξει. Τουλάχιστον αυτό ξέρω. Επειδή με ρωτάει κάποιος. Πρέπει να τελειώσει αυτό το πανηγύρι. Να μην πω ότι θα πρέπει να αποστερηθούνε των πτυχίων και των διπλωμάτων τους για να σταματήσει αυτό το οποίο έχουν στήσει να εμφανίζονται ως μέντορες ενώ αποτέλεσαν τον ιό. Αυτή είναι ο ιός που μπήκε στην ελληνική κοινωνία. Απαιτείται λοιπόν να υπάρξει ο κατάλληλος συντονισμός. Να πω ένα από τα τελευταία νέα τα οποία διάβασα. Θα ελεγχθείτε για τα ψεύδι σας κύριοι. Λοιπόν, η μη επεξεργασμένη λοιπόν, χωρίς μαυρισμένες φράσεις, σύμβαση μεταξύ Ευρωπαϊκής Ένωσης και Pfizer, η οποία συνάφθηκε για την αγορά των εμβολίων κατά της COVID-19 το 2021, είδε το φως της δημοσιότητος και με βάση τα όσα αποκαλύπτεται, ενδέχεται λέει να υπάρχουν παρενέργειες που επί το παρόντος δεν είναι γνωστές. Ενώ τις σίγουρες παρενέργειες τις ξέρουμε και τις βλέπουμε. Και δεν μιλάει κανένας. Και δεν τις ανέφερε κανένας. Και ο Μητσοτάκης έλεγε ψέματα στο σπίτι. Ψεύτη. Το αρχικό έγγραφο λοιπόν παραδέχεται ότι οι υλικά που σχετίζονται με τα εμβόλια αναπτύσσονται ραγδαία λόγω των εκτάκτων συνθήκων, δηλαδή χωρίς να έχουν δοκιμαστεί επαρκώς. Δηλαδή μας στείλανε κάτι το οποίο δεν είχε ελεγχθεί. Οι συμμετέχοντες αναγνωρίζουν ότι οι μακροπρόθεσμες επιπτώσεις και η αποτελεσματικότητα δεν είναι προς το παρόν γνωστές. Αυτό σημαίνει ότι αυτές μπορεί να προκαλούν ασθένειες και θανάτους ακόμα και τώρα ή ακόμα και μετά από 10 έτη, όπως έλεγαν έρευνες της εποχής. ενδέχεται να υπάρχουν ανεπιθύμητες ενέργειες του εμβολίου που δεν είναι γνωστές. Να μιλήσουμε για τις γνωστές. Να μιλήσουμε για τις γνωστές. Που μέσα σε αυτές είναι ο θάνατος και νέων ανθρώπων. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, αυτοί οι απατεώνες, οι εγκληματίες, είχε δημοσιεύσει αρχικά βαριά λογοκριμένη, redacted, εκδοχή του 2021, όπου αυτά τα σημεία ήταν μαυρισμένα. Η πλήρης μη ολοκληρωμένη εκδοχή κυκλοφόρησε στην Ιταλία και αναφέρθηκε από την εφημερίδα La Vanguardia, ενώ επιβεβαιώθηκε μέσω ετοιμάτων δημόσιας πρόσβασης στη Σλοβενία. Ήταν τυπικό για όλα τα συμβόλαια. Operation Warp Speed. Οι κυβερνήσεις δέχτηκαν τον πειραματικό χαρακτήρα, την περιορισμένη ευθύνη της Pfizer και την αποζημίωση από το κράτος, προκειμένου να πάρουν γρήγορα μεγάλες ποσότητες εμβολίων. Δολοφόνοι νεοδημοκράτες. Πολιτικοί δολοφόνοι. Πώς λοιπόν η κυβέρνηση Μητσοτάκη ανάγκασε τους τότε Έλληνες ή τους κατέστρεφε κοινωνικά και οικονομικά, αν δεν το έκαναν να εμβολιαστούν με ένα πειραματικό σκεύασμα? Το ξέρουμε όλοι πολύ καλά πώς το κάνανε και γιατί το κάνανε. Και είναι ώρα πλέον να αποδοθούν ευθύνες. Κανένα έλεος, καμία υποχώρηση, κανένα stop. Κοινοποιήστε το βίντεο, μιλήστε με τους φίλους σας, θα γίνουν κι άλλα βίντεο και να ξέρετε ότι μετά τις 13 Ιουνίου θα στήσουμε ολόκληρη επιχείρηση, έτσι ώστε να αποδοθούν δικαιοσύνες συγκεκριμένα στους προέδρους των ιατρικών συλλόγων, στον κύριο Νίτσα. Κύριε Νίτσα, σου έρχεται αγωγή σε λίγο, να το ξέρεις. Λοιπόν, στη Θεσσαλονίκη, στον κύριο Πατούλη, στον κύριο από δίπλα, ξέρουμε ποιον, αυτόν τον απίθανο τύπο, λοιπόν, ο οποίος δεν θέλουμε να πούμε το όνομά του, διότι σεβόμεθα τους νεκρούς, ακόμα και αν είναι ζωντανοί. Λοιπόν, στην κυρία Παγώνη, στον κύριο Μαριοκίνη, στον κύριο Βασιλακόπουλο. Να δούμε τι γίνεται με τον Φουντού. Έχω μεγάλη περιέργεια που βρίσκεται, είναι ακόμα εκεί. Λοιπόν, θα ξεμαγαρίσετε από αυτή την κατάσταση με τον νόμιμο και τον δίκαιο τρόπο. Και ζητάμε τη βοήθεια των ανθρώπων και τη βοήθεια των κατάλληλων δικηγόρων. Εγώ έχω στο νου μου διάφορους, θα επικοινωνήσω μαζί τους, χρειάζεται πολλή δουλειά. Θα το κάνουμε όμως, ό,τι και να γίνει. Θα βρούνε δουλειά στα δικαστήρια. Και μαζί θα πηγαίνει ο φάκελος με τους θανάτους και τις παρενέργειες, για να μην μπορούν να ψελίσουν κουβέντα τα καθάρματα τα οποία ευθύνονται για αυτό το οποίο συνέβη. Συγχωρέστε μου τον τόνο της φωνής. Είναι πολλά τα οποία συμβαίνουν. Θα σταματήσω εδώ. Μην τους φοβάστε. Ελάτε να τους πατήσουμε κάτω. Καλή συνέχεια σε όλους. Καλή δύναμη και καλή τύχη σε αυτούς. Γεια.
1: Η εκπομπή που ακούσατε μεταδόθηκε σε επανάληψη.
2: Ερτόπεν. Παράθυρο στην κοινωνία.
1: Είσαι παιδί και χρειάζεσαι βοήθεια? Ξέρεις κάποιο παιδί που χρειάζεται βοήθεια? Κάλεσε τη γραμμή SOS 1056.
3: Το χαμόγελο του παιδιού.
4: Θέλω να μιλήσω σε κάποιον. Δεν είμαι καλά.
3: Είμαστε εδώ για να σε βοηθήσουμε.
5: Το χαμόγελο του παιδιού, παρακαλώ.
3: Ένα παιδί χρειάζεται βοήθεια.
5: Πείτε μας, τι πρόβλημα υπάρχει?
1: Γραμμή SOS 1056. Για κάθε παιδί σε ανάγκη, 24 ώρες, δωρεάν, ανώνυμα.
6: Για κακοποίηση στο ζωάκι.
7: Για περιστατικά κακοποίηση ζώων που βλέπει.
8: Το μαχαίρωσε.
9: Η κακοποίηση του ζώου.
6: Έκανε με το κολάρο αυτό ηλεκτροσόκ.
10: Πατάει ψυχρό.
11: Φαλοκλείδωμα το σκυλί.
12: Εικόνες ντροπή.
13: Κακοποίηση δεν αφορά μόνο στους ανθρώπους. Δεν χρειάζεται να είσαι φιλόζωος για να το καταλάβεις. Αρκεί να είσαι άνθρωπος. Κατάγγειλε κάθε μορφή κακοποίησης. Η ζωή τους κρέμεται από μια γραμμή. 10-4-10. Γραμμή προστασίας ζώων της Ελλάς. Και δείξε μας το δρόμο. 10-4-10. Έχουν και τα ζώα ψυχή.
14: 6 στους 10 πολίτες δεν γνωρίζουν πρώτες βοήθειες.
15: Πάνω από 1000 ζωές το χρόνο θα μπορούσαν να σωθούν με γνώση βασικών τεχνικών διάσωσης.
14: Μία από αυτές μπορείς να τη σώσεις κι εσύ.
15: Γίνε θελοντής στην επίλεκτη ομάδα ειδικών αποστολών Ελλάδος.
14: Έλα να εκπαιδευτείς δωρεάν σε πρώτες βοήθειες,
15: αντιμετώπιση καταστροφών,
14: ορεινή διάσωση,
15: υγρό στοιχείο,
14: τηλεπικοινωνίες
15: και διάσωση με σκύλο.
14: Είμαι η Νατάσα Μποφίλιου και στηρίζω την Επομέα.
15: Είμαι η Τζόρτζια Κεφαλά και στηρίζω την Επομέα.
8: Περισσότερες πληροφορίες στο www.epomea.gr. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6988 033 171.
15: Δώσε το χρόνο σου για να προσφέρεις στον συνάνθρωπό σου.
14: Μη μένεις θεατής. Δώσε δύναμη ζωής.
9: Πώς νιώθετε που η Καριάτιδα θα πάει πριοδία?
10: Εγώ είμαι παράλληλα.
12: Τι θα πάρετε οπωσδήποτε μαζί σας?
16: Ποιος είναι ο αγαπημένος σας σταθμός της περιοδίας?
2: Ερτόπεν, παράθυρο στην κοινωνία.
1: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
17: Είναι το thepressproject.gr και η φάρμα των ζώων.
18: Γεια.
17: Τι ωραία μπλουζά.
18: Μου την έχουν κάνει εδώ. Ρε Βασίλη, μπορείς να βγάλεις λίγο το τίτλο αν φανεί η μπλουζά μου? Α, ευχαριστώ πάρα πολύ. Είναι μπλουζά Stop Wars.
17: Mm-hmm. Να ευχαριστήσουμε τον ποκερίστα που μας έχει στείλει αυτές τις μπλούζες. Έστειλε τρεις συγκεκριμένα. Απλώς δεν έβαλα και εγώ για να μην είμαστε τόσο σορτή. Που ήμασταν και χθες με κάτι γκρι μπλουζάκια.
18: Χάλια. Πώς τώρα μπορείς να επαναφέρεις τον τίτλο, Βασίλη? Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Μήπως διαφημίζουμε τώρα, μήπως είναι λάθος, διαφημίζουμε άλλα μπλουζάκια την ώρα που θα έπρεπε να εστιάζουμε αποκλειστικά στο δικό μας merch?
17: Αυτά είναι τώρα ειδική παρτίδα. Και είναι δώρο ακροατή. Κρίμα, δεν είναι? Όχι.
18: Όποιος θέλει να κάνει δώρο, να φέρνει σακούλες με μαύρο χρήμα. Όχι, όχι, μη. Γράφει εδώ πέρα, θέλω την μπλούζα.
17: Αυτά.
18: Θέλω την μπλούζα του πουλί. Ωραίο μπλουζάκι, αλλά σαν το φούτερ του πρες δεν είναι.
17: Αυτά τα σχόλια θέλαμε ακριβώς.
18: Λοιπόν, πριν περάσουμε στην πολιτική επικαιρότητα, το επόμενο Σάββατο, όχι το Σάββατο που έρχεται τώρα, μην μου κουβαληθείτε τώρα στα καλά καθούμενα και μας ψάχνετε, το επόμενο Σάββατο,
17: 6 του μήνα,
18: το The Press Project,
17: τι θα κάνει?
18: Πάρτι. Σας αφήνουμε λίγο χρόνο για να το χωνέψετε. Καταλαβαίνουμε ότι η επικαιρότητα είναι συνταρακτική, τρέχει πάρα πολύ γρήγορα, δεν είναι πολύ εύκολο να αφομοιώσει τόσα γεγονότα, αλλά το επόμενο Σάββατο το The Press Project κάνει πάρτι στο Vox.
17: Να έρθείτε.
18: Ετοιμαστείτε, δεν χρειάζεται να φορέσετε κάτι γιατί θα έχουμε μπλουζάκια. Ελάτε όπως είστε, θα σας ντύσουμε εμείς. Δεν υπάρχει καμία ανησυχία. Και αν μείνετε μέχρι αργά και κρυώνετε, θα έχουμε και φουτεράκια. Δεν ξέρω τι άλλο να κάνουμε πια. Βρακί να βάλετε. Δεν έχουμε. Το σκεφτόμαστε, αλλά το πάμε λαου-λαου. Ξεκινάμε από πιο συμβατικά αντικείμενα.
17: Φέρτε και φίλους, φίλες σας. 6 του μήνα.
18: Το The Press Project θα αντεπιτίθεται. Ναι.
17: Στο Vox.
18: Εγώ θα έρθω αυτό το Σάββατο. Εντάξει. Πάρτι! Η γράψη. Εντάξει, αυτά τα που είπα εγώ ήταν περισσότερα από 4 ύψιλον. Το επόμενο Σάββατο έχουμε πάρτι. Όπως καταλαβαίνετε, δεν θα σας αφήσουμε να το ξεχάσετε. Θα είναι κάτι σαν. Πώς είχε γίνει με το βιβλίο μου?
17: Χειρότερα.
18: Λίγο παραπάνω, γιατί εδώ πέρα είναι και του Πρες κιόλας. Οπότε, τι λέει, όχι ρε παιδιά, είναι κάποιος που λείπει? Όχι ρε παιδιά, είμαστε στις Πανελλαδικές. Πόσο χρόνο είσαι, μωρέ, που θες και πάρτι? Η Έλενα. Όχι, είμαστε στις Πανελλαδικές, λέει. Τι όχι, είμαστε στις Πανελλαδικές? Γιατί, πού πας, βγαίνεις και πας σε πάρτι στο Vox? Έλα, σε παρακαλώ, διάβασε τα μαθήματά σου.
17: Ναι, ναι, στο κατηλημένο Vox.
18: Παλιόπαιδα.
17: Όπως το φθινοπορεινό, τον Οκτώβρη.
18: Πουλή, θα έρθω μόνος. Μπορώ να σε κάνω παρέα? Όχι. Στα καλά καθούμενα. Κανονίζω πούλμαν. Ναι, αν δεν είστε στην Αθήνα, είναι μια πολύ καλή ευκαιρία να έρθετε με όλη την οικογένειά σας, το σόι σας και τους φίλους σας. Αν έχετε δεξιούς φίλους, μπορείτε να τους κοροϊδέψετε, να πείτε ψέματα και να πείτε ότι πάτε να κάνετε κάτι άλλο. Πείτε τους ότι είναι για προσκύνημα.
17: Mm-hmm. Θα έχουμε λεμονάδες, θα έχουμε γκαζόζες, θα έχουμε τζιτζιμπίρα, θα έχουμε.
18: Αρχίστε, λέει, νωρίς να έρθω με την κόρη μου. Πόσο χρονών είναι η κόρη σου και πρέπει να έρθουμε νωρίς? Ποιο βιβλίο σου? Δεν θέλω να μιλάω για προσωπικά μου θέματα στην εκπομπή. Σας παρακαλώ πάρα πολύ. Λοιπόν, το επόμενο Σάββατο, πάρτι. Αυτό ήτανε. Δεν θα επανέλθουμε σε αυτό το θέμα. Για μένα θεωρεί, το θέμα αυτό έχει λήξει. Το θέμα Party, Party The Press Project, Σάββατο, το επόμενο Σάββατο, 6 του μηνός στο Vox. Αυτό το θέμα με το Party του The Press Project το Σάββατο, το επόμενο στο Vox, έχει λήξει. Τελευταία φορά που αναφέρομαι στο Party του The Press Project το Σάββατο στο Vox.
17: Ξαναπείτε ημερομηνία, μόλις μπήκα. Μας γράφουνε.
18: 6 Ιουνίου, το επόμενο Σάββατο, στο Vox, στα Εξάρχεια.
17: Γκαζόζα, ναι, βεβαίως. Σερβίρουμε και γκαζόζες.
18: Το συζητάτε τώρα, παιδιά. Θα γίνει χαμός. Θα γίνει χαμός. Έχουμε ξεκινήσει τα χορευτικά. Γι' αυτό αν φαινόμαστε λίγο κουρασμένοι και όχι πολύ έτοιμοι για πολιτική εκπομπή. Ο λόγος είναι ότι συζητούσαμε για το πάρτι και κανονίζαμε το βασικό χορευτικό που θα μας εκπροσωπήσει. Θα υπάρχουν τρεις διαφορετικές χορευτικές ομάδες. Θα είναι θεματικό το χορευτικό που θα κάνουμε. Το ένα δηλαδή θα έχει, αυτό που θα παρουσιάσει ο Θάνος θα έχει ως θέμα την κλιματική αλλαγή. Το δικό μου θα έχει την επανάσταση του 21 και θα κάνει και η Ηλιάνα με την Νεκταρία ένα χορευτικό που θα είναι εμπνευσμένο από την Γαλλική Επανάσταση. Κούπες θα έχετε, θα έχουμε. Κάθε φορά κάποιος θα πεταχτεί να πει κάτι άλλο. Δεν θα έχουμε κούπες, όχι.
17: Αν έχουμε
18: ό,τι έχουμε να ψωνίζετε. Άντε μπράβο κάθε φορά.
17: Αρχοντής 5 ευρώ. Αν έχουμε παππού Πασόκ, μπορούμε να έρθουμε παρέα στο πάρτι. Εννοείται.
18: Με παππού Πασόκ. Η Αλέξη. Εννοείται.
17: Είναι ο παππούς Πασόκ.
18: Γεια σου, παππού Πασόκ. Θα τον υποδεχτούμε, μην ανησυχεί. Θα
17: βάλουμε. Κάρμινα Μπουράνα θα βάλουμε στην είσοδο. Να στείλει μήνυμα την ώρα που θα μπαίνετε.
18: Παππούς Πασόκος. Λοιπόν. Έχουμε πει ότι θα συνδυάσουμε κάποια θέματα σήμερα.
17: Τώρα μην γίνεσαι τέτοιος. Έχουμε δύο εκπλήξεις.
18: Τι εκπλήξεις έχουμε?
17: Που δεν είναι στη λεζάντα. Η μία ήταν το πάρτι.
18: Ναι.
17: Η δεύτερη έκπληξη που δεν είναι στη λεζάντα της εκπομπής, ποια θα μπορούσε να είναι? Αυτή που θέλετε. Αυτή που θέλει ο κόσμος. Αυτό που περιμένει ο κόσμος να ακούσει. Η ελληνική αριστερή συμπαράταξη.
18: Αυτό είναι το κόμμα του Τσίπρα. Επειδή δεν θα το λέει κανείς ποτέ έτσι, θα λένε το κόμμα του Τσίπρα όλοι.
17: Ελλάς.
18: Ελλάς τώρα τρέχα γύρευε. Θα μιλήσουμε λίγο για το κόμμα Τσίπρα.
17: Θέλει λίγο αυτή η μετάβαση, θα πάρει λίγο το χρόνο της. Δηλαδή έβγαλε ανακοίνωση το κόμμα της Μαρίας Καρσιανού, η Ελπίδα για τη Δημοκρατία κατά της Ελλάς, της ελληνικής αριστερής συμπαράταξης. Και λέγαμε λίγο πώς να πάμε τον τίτλο. Να καταλάβει ο κόσμος τι συμβαίνει. Οπότε βάλαμε το κόμμα Καρσιανού κατά Τσίπρα. Για να συνεννόμαστε προς το παρόν. Γιατί και το όνομα του κόμματος Καρσιανού δεν είναι του σημαίνει. Το έχω ξαναπεί. Δεν το θυμάμαι ποτέ.
18: Έχει βάλει και το όνομά της όμως.
17: Ναι.
18: Εντάξει. Έχει βάλει το όνομά της. Οπότε δεν είναι ότι την αδικούμε. Έχει βάλει το όνομά της στον τίτλο του κόμματος για να μην μπερδευόμαστε. Και ο Τσίπρας έχει φροντίσει να μην είναι κόμμα. Δηλαδή.
17: Είναι συμπαράταξη.
18: Είχε ένα κόμμα πριν. Δεν ξέρω τώρα. Πάω και σκαλίζω κάτι πράγματα που δεν ξέρω ποιος τα θυμάται. Ήτανε σε κόμμα ο Τσίπρας.
17: Μέχρι πριν 7 μήνες και είχε και κόμμα μέχρι παραπρόπερση.
18: Ναι, ρε παιδί μου. Θα μπορούσε δηλαδή να επιστρέψει σε αυτό το. Θα μπορούσε να μην φύγει. Θα μπορούσε να κάνει διάφορα. Που να έχουν λίγο. Να μην είναι τόσο τρελά. Αλλά χρειάστηκε να φύγει προκειμένου να απαλλαγεί από το βαρύδι του κόμματος του. Με το οποίο δεν έχει διαφωνήσει πολιτικά. Δεν είναι ότι έτσι και αλλιώς ήταν παντοδύναμος αυτό το κόμμα. Δεν είναι ότι το κόμμα πήγαινε κάπου αλλού και πρόδιδε τις αρχές και τις αξίες του Αλέξη Τσίπρα. Τίποτα τέτοιο δεν συνέβη. Απλώς ο Αλέξης Τσίπρας, θα έχουμε και ένα σχετικό βίντεο γι' αυτό. Ο Αλέξης Τσίπρας θέλει να απαλλαγεί από τα βαρύδια των ανθρώπων με τους οποίους συνυπήρξε.
17: Όχι, ως ανθρώπους τους θέλει, ως κόμμα δεν θέλει. Τον ΣΥΡΙΖΑ δεν θέλει.
18: Ναι. Ως ανθρώπους δεν είναι και εύκολο. Τι να πεις δηλαδή?
17: Ελάτε, ο καθένας μόνος του. Περάστε.
18: Ελάτε, ο καθένας μόνος του σημαίνει ότι πρέπει να διαλυθεί το κόμμα αυτό το οποίο σε ανέδειξε και εσύ να τους φέρεις ταπεινωμένους κατά μόνας για να μην μπορούν. Είναι σαν τις συλλογικές διαπραγματεύσεις αυτό. Άμα έρθει ο άλλος μόνος του με σκυμμένο το κεφάλι, θα κάνει ό,τι του λες. Αφού ξεκινήσαμε με τον Τσίπρα, ας δείξουμε αυτό το βίντεο με την κυρία Κουφονικολάκου που εξηγεί αυτή την στρατηγική.
10: αυτό είναι το πρώτο στο μέλημά μας. Και σε αυτό θα δουλέψουμε. Και θα στηριχθούμε, με συγχωρείτε, στις δικές μας δυνάμεις σε αυτή την κατεύθυνση.
19: Τι εννοείτε?
10: Αυτή είναι η προτεραιότητά μας. Να στηριχθούμε.
19: Στις δικές μας δυνάμεις, δεν θέλετε καμία συνεργασία με κανένα άλλο κόμμα? Καμία συνεργασία.
10: Μας ενδιαφέρει δηλαδή να αναπτύξουμε το δυναμικό, να γνωρίσει ο κόσμος το νέο στελεχειακό δυναμικό του φορέα και να δούμε από εκεί πέρα.
19: Άρα αυτή είναι η απάντηση της στενού συνεργάτη του Αλέξη Τσίπρα και ενδεχομένως και εκπροσώπου του κόμματος αύριο μεθαύριο σε όλα αυτά που τις προηγούμενες μέρες λένε τα στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ, θέλουμε συνεργασία με το κόμμα του Αλέξη Τσίπρα?
10: Αυτή δεν είναι απάντηση, αυτή είναι θέση.
19: Καμία συνεργασία
10: αυτή
19: με το ΣΥΡΙΖΑ?
10: Αυτή είναι θέση.
19: Μάλιστα.
18: Καμία συνεργασία με τον ΣΥΡΙΖΑ. Ούτε, ο Αλέξης Τσίπρας δεν θέλει ούτε να τον ακούει τον ΣΥΡΙΖΑ. Καταρχάς, τους χωρίζει πολιτικό χάος.
17: Πολιτική άβυσσος, χαοτικές.
18: Μπράβο, Θάνο. Άβυσσος τους χωρίζει. Ναι. Αυτή σχέση έχει τώρα ο Τσίπρας με τον ΣΥΡΙΖΑ πολιτικά. Δηλαδή, ουσιαστικά είναι και που το σκέφτονται, είναι προκλητικό. Ότι μπορεί να συναντηθούν, να διασταυρωθούν τώρα. Αυτός ο πόλος που έχει φτιαχτεί με τον Αλέξη Τσίπρα, που διασταυρώνονται τα τρία ρεύματα. Ποια είναι η οικολογία και η ριζοσπαστική και διάφορα άλλα.
17: Αριστερά, η οικολογία, διάφορα διασταυρώνονται.
18: Τέλος πάντων, διασταυρώνονται διάφοροι εκεί πέρα. Και από την άλλη, ο ΣΥΡΙΖΑ, πού τον ξεθάψανε τον ΣΥΡΙΖΑ. Και λέει, καμία περίπτωση συνεργασία με τον ΣΥΡΙΖΑ. Κάτσε ρε παιδάκι μου τώρα. Εδώ συζητάμε να συνεργαστούν, συζητάνε με το ΠΑΣΟΚ, ξέρω εγώ, και λένε αχ πως τα έκανε με την αυτόνομη κάθοδο, και ξαφνικά καμία συνεργασία με τον ΣΥΡΙΖΑ, γιατί πού να βρεθεί τώρα γέφυρα συνεννόησης με το κόμμα στο οποίο ανήκε μέχρι χθες και, με το οποίο δεν θα μπορούσε να έχει εκφράσει κάποια πολιτική διαφωνία, γιατί δεν είναι ότι έχει σηκώσει και ανάστημα το κόμμα. Το κόμμα του λέει σε παρακαλώ μη φεύγεις, γύρνα πίσω, θα έρθω ό,τι και αν μου πεις. Κι ας με διώχνεις θα έρθω.
17: Το κόμμα λέει εμείς θέλουμε να πάμε στο κόμμα του Τσίπρα. Σας θέλει αυτός? Όχι.
18: Και τώρα αυτό.
17: Και ποιο είναι ο μόνος που έχει μείνει?
18: Πολάκης, ρε. Πολάκης. Ο Πολάκης έχει μείνει με τη σημαία εκεί πέρα. Να ανεμίζει τη σημαία του ΣΥΡΙΖΑ μέσα σε αυτό το παραλογισμό τώρα. Αυτό παρουσιάζεται σαν να ήταν μια πολιτική θέση. Το περιγράφει κιόλας η εκπρόσωπος. Είναι εκπρόσωπος τύπου και του κόμματος, δεν είναι, όχι μόνο του Ινστιτούτου. Το περιγράφει σαν να είναι μια πολιτική θέση. Ενώ στην πραγματικότητα είναι ένα μικροπρεπές ξεκαθάρισμα λογαριασμών. Γιατί πολιτικά τι συζητάμε τώρα, τι τους χωρίζει? Δεν έχει κανένα νόημα όλο αυτό το πράγμα. Όλες αυτές οι συζητήσεις, όλες αυτές οι διασπάσεις έχουν να κάνουν, πάντα και αυτά με το Πολάκι που λέμε τώρα, όλα αυτά πάντα έχουν να κάνουν με καυγαδάκια, λες και είναι κάποια σχολική σαπουνόπερα. Και τα συζητάμε σαν να ήταν πολιτικές
17: ειδήσεις. Όχι, έχουν να κάνουν με την προσπάθεια του Αλέξη Τσίπρα εδώ και αρκετό καιρό, δεν ξέρουμε από ποιο σημείο μετά την παρέτηση, να αποδομηθεί ο ΣΥΡΙΖΑ, να διαλύσει το πρώην κόμμα του. Είναι ουσιαστικά σε σύγκρουση με το πρώην κόμμα του. Να διαλυθεί αυτό, να διαλυθεί και η Νέα Αριστερά και να έρθουν όλοι να παρακαλάνε τον Αλέξη Τσίπρα να τους πάρει στο καινούριο του κόμμα. Δεν του έχουν κάνει και κάτι. Δεν είναι ότι τον υπονόμευσαν. Δηλαδή δεν είναι ότι... Όχι, δεν είναι αυτό. Ήταν οι πιο πιστοί του συνεργάτες πολλοί από αυτούς. Δεν είναι ότι ξαφνικά του κάνα μια τεράστια προδοσία και παίρνει εκδίκηση ο Αλέξης Τσίπρας.
18: Και σκέψω ότι ήταν οι πιστοί του συνεργάτες και συμπεριφέρεται έτσι. Άντε να ξεκινήσεις με αυτές τις προδιαγραφές. Δηλαδή σκέψου τώρα να πας σε αυτό το κόμμα που άλλος ξεκινάει έτσι. Δηλαδή μπαίνεις με μπινελίκι και να λες αυτό τώρα του χρόνου πώς θα είναι.
17: Καλά,
18: δηλαδή,
17: σε τέσσερα χρόνια.
18: Του παραχρόνου πώς θα είναι.
17: Σε τέσσερα χρόνια έχει να κράξει τους επόμενους. Είναι μακρά η λίστα των πρώην συνεργατών, πρώην υπουργών που τους έχει αφήσει πίσω, να το θέσω έτσι, ο Αλέξης Τσίπρας. Μακρά η λίστα.
18: Τους έχει αφήσει πίσω. Εγώ, ας πούμε, είχα συμμετάσχει σε ένα λογοτεχνικό περιοδικό. Λέει ο Κωστής Παπαγιώρης, τι το θέλετε τώρα το λογοτεχνικό περιοδικό? Σε τρεις μήνες δεν θα μιλάει κανένα σε κανέναν. Όντως, πραγματικά, δεν έχω επαφή με κανέναν. Είχε δίκιο, έγινε ακριβώς αυτό. Αλλά τουλάχιστον όταν το φτιάχναμε, μιλάγαμε. Εδώ είναι μια πολιτική συνθήκη που οι άλλοι πάνε και είναι η φάπα από τα αποδυτήρια με το που πας να ξεκινήσεις. Οπότε αυτό θέλω να πω, ότι ευχόμαστε καλή τύχη και πιστεύουμε ότι είναι πολύ καλές οι προοπτικές. Έχεις μελετήσει, Θάνο, υπήρξε κάποιο πόνημα που σε ενέπνευσε?
17: Εγώ έγραψα ένα άρθρο.
18: Άσε ρε Θάνο, τι έγραψες? Να διαβάσετε το άρθρο του Θάνου Καμίλαλη. Ο Θάνος Καμίλαλης είναι αρθρογράφος στο The Press Project, YouTuber, ποδηλάτης.
17: Για το κολάν. Ωραία, ναι, ναι, ναι.
18: Είπα για να μην αναρωτιούνται και βλέπουν το κολάν και λένε τώρα γιατί φοράει κολάν αυτός. Γι' αυτό το εξηγώ. Ο Θάνος έγραψε ένα άρθρο για τον, για τον Αλέξη Τσίπρα που εξηγεί αυτά που λέμε εδώ. Πολύ, εν τω μεταξύ, Θάνος τώρα. Καλό παιδί, καλός μαθητής, καλός φοιτητής, ένας άνθρωπος δηλαδή ευγενικός. Μου λέει δεν ήθελα να χρησιμοποιήσω χαρακτηρισμούς. Γιατί ρε Θάνο δεν ήθελες να χρησιμοποιήσω. Πού θα τους, δηλαδή για πού τους κρατάς τους χαρακτηρισμούς. Σχολιασμό κάνουμε, δηλαδή πας στο άρθρο, βάζεις τίτλο «Τα καθάρματα της...» Καταλαβες, ξεκινάς έτσι.
17: Έτσι έρχονται τα views.
18: Με αυτό που με το κάνω.
17: Επιστροφή χωρίς αποχώρηση, ας πούμε. Άστο. Τίποτα.
18: Επιστροφή χωρίς αποχώρηση, ρε Θάνο.
17: Ναι. Δεν είναι ότι έφυγε. Δεν είναι ότι έφυγε.
18: Η μπόχα της μπουρζουαζίας.
17: Δεν είναι ότι έφυγε και ποτέ ο Αλέξης Τσίπρας. Αυτό είναι το κεντρικό σημείο του άρθρου.
18: Ναι. Δεν έχει περάσει και πολύ καιρό.
17: Δεν έχει περάσει. Και στους πρώτους μήνες της εκλογής Κασελάκη άρχισε να συγκρούεται με τον Κασελάκη. Δηλαδή Φεβρουάριο του 24. Ήταν όταν έστελνε εκείνη την επιστολή πριν από το συνέδριο, τη συνεδριάρα με τις ατακάρες που έπαιξαν σε εκείνο το συνέδριο. Δεν είναι δηλαδή ότι πέρασε και χρόνια σιωπής, ότι πέρασε μια φάση Κώστα Καραμαλή του νεότερου που δεν μιλούσε ποτέ και επανήλθε σε μια επόμενη τετραετία. Με το που έφυγε αρχίσαμε να ακούμε διαρροές ότι ψιλοέρχεται.
18: Ψιλοερχότανε, μετά κοντοζύγωνε. Μετά...
17: Έγινε το Ινστιτούτο το 24, κάπου καταλαβαίναμε ότι κάτι γίνεται εδώ πέρα, ότι παραμένει ενεργός. Και δεν είναι ότι άφησε πια και ανοιχτό τον ορίζοντα στον πολιτικό του χώρο να δει την επόμενη μέρα. Εκεί ήταν λίγο-λίγο.
18: Τέτοιο επικοινωνιακό masterclass έχουμε να δούμε από Κασελάκη. The Vuki. Τέλος πάντων, εμείς δεν θέλουμε.
17: Ο Καμιλέλης παλιά ήταν ΣΥΡΙΖΑ πάντως.
18: Α, ναι, αυτό το έχω ακούσει κι εγώ. Το έχω ακούσει, το ξέρω το Καμίλα.
17: Θες να δεις τα κειμένα μου το 15-19, συμβάσεις, Fraport.
18: Πιο παλιά. Ήτανε ΣΥΡΙΖΑ 2003 με 2007. Δεν υπήρχε ΣΥΡΙΖΑ.
17: 2003-2007, 9 με 15 ετών, μια χαρά ναι, πάμε. 11 με 15 ετών.
18: Δεν κάνω τώρα υπολογισμούς. Τέλος πάντων, μπράβο. Πάντως, καλά κάνετε. Καλά κάνετε και να γράφετε αυτά, γιατί προσπαθούν να κρυφτούν εδώ πέρα όλοι οι υποκριτές.
17: Μπορούμε δημιουργή να πούμε ότι συγκεκριμένα πράγματα τα οποία τα επαναλαμβάνουμε τώρα τα γράφουμε και το 15-19. Αυτό.
18: Εμένα,
17: η κριτική στη διακυβέρνηση, το υπερταμείο όταν ψηφίστηκε, οι συμβάσεις για το λιμάνι του Πειραιά και για τη Fraport, το The Press Project είχε αποκαλύψει αυτές τις συμβάσεις. Είναι πάρα πολλά.
18: Εμένα δίπλα στο όνομά μου εμφανίζεται και το ΣΥΡΙΖΑ, γιατί γκουγκλάρουν πουλή ΣΥΡΙΖΑ και πάντοτε γελάω με αυτή την σκέψη, γιατί φυσικά όταν το κάνεις αυτό βγαίνουν οι ανασκοπήσεις που κάναμε την περίοδο εκείνη. Βασίλη, ρε Βασίλη, μα με παγώνεις ρε Βασίλη την ώρα που έχω όλο τον ίστρο τον κινησιολογικό. Η μισή χαρά είναι να με βλέπεις να χειρονομώ. Λοιπόν, θέλεις κάτι άλλο για Αλέξη Τσίπρα, θες να απαγγείλεις λίγο Λευτέρη Χαραλαμπόπουλο, να δούμε τι λέει το συγκρότημα για τον...
17: Όχι.
18: Πάρα πολύ, παιδιά, πολύ, πολύ βαθύ άρθρο, πολύ βαθύ άρθρο και γενικά έχει μεγάλη σημασία να μελετάμε. Πώς λέει, όπου και να σας βρίσκει το κακό, μνημονεύεται Διονύσιο Σολωμό και μνημονεύεται Αλέξανδρο Παπαδιαμάντη και Λευτέρη Χαραλαμπόπουλο, αυτούς τους τρεις βάζω εγώ σε αυτό το επίπεδο, γιατί επειδή δημοσιεύεται και ως editorial, οπότε θες να δεις τι λένε κάποια media. Δεν έχει σημασία η ανάλυση σε αυτές τις περιπτώσεις, γιατί καταλαβαίνετε, η ανάλυση τώρα 5 πάνω, 5 κάτω, τι θα πεις, δεν είναι και πολύπλοκα τα πράγματα. Οπότε αυτό που ενδιαφέρει είναι να δεις πού στέκεται ο καθένας. Αυτό είναι το ρεζουμέ, δεν είναι ότι μαθαίνουμε κάτι καινούριο.
17: Για λίγα δευτερόλεπτα το πλάνο σου ήταν μαύρο. Οπότε γράφει Χαβντάγια, αντίο Βασίλη, χαρήκαμε για όσα προσέφερε στη Φάρμα.
18: Όχι ρε παιδιά, αν είχαμε
17: μαύρο.
18: Αν διώχναμε το Βασίλη με κάθε λάθος, παιδιά, δεν θα είχε μείνει τίποτα όρθιο εδώ πέρα. Έχουμε περιόριστη ανοχή στην τεχνική αδυναμία και ανεπάρκεια του προσωπικού. Ντροπή σου, Βασίλη. Λοιπόν, Θάνο, πάμε να δούμε τα εργασιακά στη χώρα.
17: Πάρα πολύ καλά, πρώτοι είμαστε.
18: Πούμε μια καλή κουβέντα επιτέλους.
17: Θα πούμε μια καλή κουβέντα. Είναι στις πρωτιές της χώρας μας. Για άλλη μια χρονιά είμαστε σταθερά πρώτοι. Δηλαδή είναι δυναστεία της Ελλάδας. Αυτό συνεχεί τα πρωταθλήματα της χώρας. Στις περισσότερες ώρες εργασίας την εβδομάδα. Βγήκε η ετήσια κατάταξη της Eurostat.
18: Και έχουμε και γραφιστικό. Βάλε. Βάλε. Πω. Κοίταξε τώρα, ρε τεχνολογία. Ρε. Πα, πετάει το εικαστικό εδώ πέρα. How long
17: is the work week?
18: Αυτό είναι στα εγγλέζικα. Δεν ξέρουμε τι σημαίνει. Είναι. Λοιπόν, τα στοιχεία της Eurostat για την διάρκεια, για το πόσες ώρες την εβδομάδα εργάζονται οι πολίτες των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η μέση πραγματική εβδομαδιαία εργασία στην Ελλάδα, συνυπολογίζοντας πλήρη και μερική απασχόληση, διαμορφώθηκε στις 39,6 ώρες. Αυτό συνυπολογίζοντας και τη μερική απασχόληση, καταλαβαίνετε ότι είναι αυτή η τιμή. Βουλγαρία και Πολωνία με 38,7 ώρες την εβδομάδα. Τα μεγαλύτερα τεμπελόσκυλα της Ευρώπης, όπως λέει η έκθεση, είναι στην Ολλανδία, 31,9 ώρες την εβδομάδα. Ακολούθησαν η Δανία και η Γερμανία με 33,9 και η Αυστρία με 34. Παιδιά, ξεκουραστείτε, δεν πειράζει, δουλεύουμε εμείς. Μην ανησυχείτε. Μείωση σε σύγκριση με το 2015, όταν ερχόταν στις 36,9 ώρες. Δηλαδή, οι εργαζόμενοι στην Ελλάδα εργάζονται 3,7 ώρες πάνω από το μέσο όρο στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Δηλαδή, τελειώνει ο Ευρωπαίος, βάζει το ένα ποδάρι πάνω στο άλλο, πίνει, και κάθεται ο Μούλος, ο Καμίλαλης εδώ πέρα, άλλες 3,7 ώρες να δουλεύει για να πληρώνει το φραπέ του Ολλανδού. Τι πίνουν εκεί πέρα.
17: Το ούζο και το τσίπουρο και το ζορμπά που χορεύουν στις παραλίες τους.
18: Χορεύει ο Ντάιζελμπλουμ στην.
17: Να ξέρω, αυτά τώρα συμβαίνουν εδώ και χρόνια, είναι έτσι τα νούμερα, και είναι εντελώς απέναντι στο στερεότυπο που υπάρχει για τους δουλευταράδες βορειοευρωπαίους και τους νοτιοευρωπαίους που είναι τεμπέληδες. Φοβερά στερεότυπα της πρώτης περίοδου της κρίσης. Είναι κάτω από 40 ώρες σχεδόν όλες οι χώρες. Γιατί? Η Eurostat σε αυτό μετράει και την μερική απασχόληση, οπότε βγάζει ένα μέσο όρο και για πλήρη απασχόληση και για μερική απασχόληση. Περνάμε κάποιες χώρες, θα τις είδατε και στο χάρτη, δεν είναι στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Δηλαδή η Σερβία, Βοσνία, Βόρεια Μακεδονία και Τουρκία δεν είναι στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Έτσι είμαστε εμείς πρώτοι στην Ευρωπαϊκή Ένωση, όπως κάθε χρόνο. Είναι κάποιες στάνταρ πρωτιές πλέον. Δεν ξέρω πόσα χρόνια πηγαίνουν. Είναι αυτό που λέμε ότι δυστυχώς πάβει να είναι είδηση. Είναι αυτό, είναι η τελευταία θέση στην ελευθερία του τύπου, για παράδειγμα. Σε λίγο θα είναι η αγοραστική δύναμη που φτάσαμε τη Βουλγαρία. Και γι' αυτό υπάρχουν και. Έχει βγει και έρευνα, μας έχει κάτω από τη Βουλγαρία στην αγοραστική δύναμη, γιατί δουλεύουμε παραπάνω ώρες. Σου λέει το μερομίσθιο πόσο αξίζει. Το ορομίσθιο, με συγχωρείτε. Αυτά. Θέλουμε να αναδεικνύουμε τις πρωτιές της χώρας μας. Είμαστε πάντα εδώ για αυτά. Επίσης, να κάνουμε μία αναφορά στη λέξη προσβλημένο που υπόθηκε στο chat.
18: Με ποια αφορμή υπόθηκε?
17: Δεν ξέρω, μάλλον όταν λέει για το Μύτικα.
18: Νομίζω ότι,
17: νομίζω ότι είναι η ελληνική λέξη για το backhanded κομπλιμέντο.
18: Νομίζω ότι αυτό που είπα εγώ ήταν ευθεία προσβολή. Δεν θα μπορούσε να το εκλάβει ως μείγμα κομπλιμέντου και προσβολή που είναι το προσβλημέντο. Θεοδόρα το λέει. Λοιπόν, καθώς λέμε για τις ομορφιές της χώρας μας, φαντάζομαι άλλοι δείχνουν παραλίες, ανθρώπους να κολυμπάνε στις παραλίες, κοπέλες με τον μπανιερό τους να σουλατσάρουν στις πλάζ.
17: Δεν ξέρω σε ποια είδηση θα πάει αυτή η εισαγωγή πραγματικά.
18: Έξαρση γαστρεντερίτιδας στο Αττικόν. Δεν φαινόταν ότι πάει. Ότι
17: δεν ξέρω,
18: πάει
17: θα μπορούσε να πηγαίνει και ελληνικό, ας πούμε.
18: Εντάξει, όχι. Όχι. Δεν ταιριάζει καθόλου. Λέω ότι άλλοι, ρε παιδί μου, προσπαθούν να δείξουν μια εικόνα της Ελλάδας κάπως εξτενικευμένη, να μιλήσουν για τις ομορφιές της χώρας μας. Εδώ έξαρση γαστρεντερίτιδας. Έχουν περισσότερα από 25 κρούσματα σε υγειονομικούς και δεκάδες περιστατικά σε ασθενείς και συνοδούς. Προφανώς ανησυχούν οι άνθρωποι και έβγαλε μια ανακοίνωση το Σωματείο των Εργαζομένων που εξηγεί ότι η διασπορά του ιού οφείλεται στην υποστελέχωση, στα ράντζα, στη χρόνια υπερπληρότητα του νοσοκομείου, λέγοντας ότι αυτό δεν είναι ένα απλό συμβάν αποκομμένο από τη συνολική κατάσταση που επικρατεί στο νοσοκομείο. Οπότε ζητούν μέτρα περιορισμού της διασποράς, ενίσχυση του προσωπικού, κατάργηση των ράντζων, εξαίρεση του νοσοκομείου από την εφημερία της 30ης Μαΐου, διότι θα ήταν υγειονομικό έγκλημα αυτό.
17: Έχουμε μιλήσει πολλές φορές για το νοσοκομείο Αττικών και με τον πρόεδρο του Σωματείου των Εργαζομένων για τα ράτζα. Έχουν κάνει νομικές ενέργειες για να σταματήσουν τα ράτζα. Ξανά και ξανά ανακοινώσεις, ξανά και ξανά να περιγράφουν τι έγινε στην τελευταία εφημερία. Ο κύριος Σιδέρης είναι ο πρόεδρος των εργαζομένων στο Αττικών. Είναι συνθήκες στις οποίες οι εργαζόμενοι τις έχουν καταγγείλει ξανά και ξανά και ξανά. Είχαν καταγγείλει και όταν ο Άδωνος Γεωργιάδης, νομίζω και εκεί, είχε πάει να εγκαινιάσει κάτι τείχους, κάτι ΤΕΠ. Και λέει: περιμένετε λίγο, θα γίνουν τα ΤΕΠ. Θα δείτε πώς θα φτιάξει το νοσοκομείο. Αυτή είναι η κατάσταση. Το λένε και άνθρωποι ότι είναι, το έχουν καταγγείλει με όλες τις προηγούμενες κυβερνήσεις. Και όταν αυτή είναι η κατάσταση, είναι πολύ πιο πιθανό ότι θα έχεις και τέτοιες ασθένειες, τέτοια νοσήματα εντός του νοσοκομείου. Μιλάμε για πολλές δεκάδες περιστατικά. Όταν λένε
18: 25 οι υγειονομικούς είναι αυτό που.
17: Και δεκάδες ασθενείς και συνοδούς, οπότε τα προσθέτεις και καταλαβαίνεις τι έχει συμβεί. Εδώ και 13 χρόνια προειδοποιούμε. Εδώ και 13 χρόνια προειδοποιούμε, λένε οι εργαζόμενοι. Ένα νοσοκομείο που λειτουργεί μονίμως πάνω από τα όρια του, με διαδρόμους γεμάτους ράτζα, με ασθενείς στιγβαγμένους, χειρουργικούς, ανοσοκατασταλγμένους, βαριά πάσχοντες, υπερήλικες, με προσωπικό που τρέχει να καλύψει πολλαπλά πόστα, δεν μπορεί να εξασφαλίσει τους στοιχειώδους όρους ασφαλούς νοσηλείας. Επιτέλους, ο Υπουργός, ο Υφυπουργός Υγείας και η Δίκης θα πάρουν απόφαση κατάργησης των ράτζων στο Αττικών. Θα παρέμβει ο εισαγγελέας. Έχουμε υποβάλει μήνυση εδώ και 6 μήνες. Πώς θα εφαρμοστούν τα μέτρα απομόνωσης, περιορισμού μετακινήσεων, ξεχωριστής χρήσης τουαλέτας και αυστηρής υγιεινής, όταν δεκάδες ασθενείς νοσηλεύονται σε ράντζα στους διαδρόμους χωρίς στοιχειώδεις υποδομές. Η εκπομπή τρίτο θέμα, την αναφέρουμε πάρα πολλές φορές, γιατί ασχολείται με τέτοια
18: θέματα.
17: Είμαστε fans και ασχολείται και με τέτοια θέματα που δυστυχώς περνάνε στο περιθώριο της επικαιρότητας. Έχει ασχοληθεί με τα ράντζα στο Αττικών και με την προσφυγή που κατέθεσαν οι υγειονομικοί πριν 6 μήνες, όπως λέει και το σωματείο τους. Δυστυχώς αυτό που καταλαβαίνουμε είναι ότι και δεν παρενέβη εισαγγελέας και δεν παρενέβη το Υπουργείο Υγείας.
18: Δυστυχώς το έφερε η μοίρα να γευτώ και εγώ λιγάκι αυτή την κατάσταση των νοσοκομείων πριν από

0: δεκάδες και πάλι βγαίνουν εργαζόμενοι και λένε ότι δεν γίνεται, δεν είναι συνθήκες μέσα στις οποίες να μπορούμε να αντιμετωπίσουμε το πρόβλημα.
1: Ναι, θα δείτε και στα σχόλια και από κάτω την εκπομπή που είχαν κάνει η Λιάννα Ζερβού, Νεκταρία Ψαράκη. Ήταν μια γενικότερη συζήτηση για το ΕΣΥ με δύο παραδείγματα. Την μήνυση που είχαν καταθέσει τότε η Ένωση Ιατρών Νοσοκομείου Αθηνών και το Σωματείο των Εργαζομένων στο Αττικόν για τα ράτζα, στη συζήτηση με τον κύριο Γιώργο Σίδερη, πρόεδρο και της ΕΙΝΑΠ, πέρα από το Σωματείο, και επίσης ήταν τότε και για Παγκρίτιο Συλλαλητήριο για την Δημόσια Υγεία.
0: Με συγχωρείτε. Θα μιλήσουμε τώρα για ένα θέμα το οποίο είχαμε προγραμματίσει και σε προηγούμενη εκπομπή. Ολοκληρώθηκε η έρευνα και δημοσιεύθηκε ένα σχετικό πόρισμα από τον συνήγορο του πολίτη για τις συνθήκες υπό τις οποίες βρέθηκε νεκρός ο 37χρονος Μοχάμεντ Καμράν στο αστυνομικό τμήμα του Αγίου Παντελεήμονα. Το 24 είχε συμβεί αυτό. Λέω πολύ περιληπτικά ότι υπάρχουν βάσιμες ενδείξεις ότι μέρος των σωματικών κακώσεων επήλθε κατά τη διάρκεια της κράτησής του. Και λέω ότι υπάρχουν σαφείς ενδείξεις πειθαρχικής ευθύνης των αστυνομικών στο τελευταίο τμήμα, λόγω παράληψης της υποχρέωσής τους να προστατεύσουν τη ζωή, την υγεία και την αξιοπρέπεια του θύματος. Σαφείς ενδείξεις υπάρχουν ότι μέρος των σωματικών κακώσεων επήλθε κατά τη διάρκεια της κράτησής του. Ξυλοκοπήθηκε, βασανίστηκε σημαίνει αυτό, επειδή είναι διατυπωμένο σε κάπως προσεκτική νομική γλώσσα. Τους πέθανε αφού τον βασάνισαν. Πρόκειται για ζήτημα το οποίο απαιτεί περαιτέρω πειθαρχική διερεύνηση από την Ελλάδα, επισημαίνει στο πόρισμά του ο συνήγορος. Α, και λέει και ότι η απουσία καμερών βιντεοεπιτήρησης στους εσωτερικούς χώρους των τμήματων δυσχεραίνει την πλήρη αποτύπωση των γεγονότων.
1: Πάλι δεν υπήρχαν κάμερες.
0: Πώς γίνεται αυτό? Ξέρετε, είναι αυτό που λέμε με τις κάμερες και τις κάμερες, και πώς γίνεται κάθε φορά που το λιμενικό διεμβολίζει μια βάρκα να τυχαίνει να χαλάνε αυτές οι κάμερες, κάθε φορά που βασανίζουν ένα μετανάστη κρατούμενο οι αστυνομικοί να τυχαίνει να μην λειτουργούν οι κάμερες. Τι ατυχία είναι αυτή? Τι μεγάλη ατυχία.
1: Να έβγαλε ανακοίνωση ο συνήγορος του πολίτη και λέει ότι κατά τη διάρκεια της έρευνας προέκυψε ότι ο Μοχάμεντ Καμράν ήταν κρατούμενος και υπό τον έλεγχο των αστυνομικών αρχών από τις 13 Σεπτεμβρίου του 2024 μέχρι και το θάνατό του τις πρωινές ώρες της 21 Σεπτεμβρίου 2024. 8 μέρες. Και επιβεβαιώνονται και τα σχετικά ρεπορτάζ και γράψει τότε και ένα πολύ αναλυτικό ρεπορτάζ η Νεκταρία Ψαράκη. 8 μέρες, 5 αστυνομικά τμήματα. Εκτός, λέει ο συνήγορος του πολίτη, από ένα διάστημα σχεδόν μίας ώρας που αφέθηκε ελεύθερος. Η αστυνομία τότε έχει προσπαθήσει να υποστηρίξει ότι όλα αυτά τα τραύματα συνέβησαν τις ώρες που δεν ήταν στα αστυνομικά τμήματα.
0: Βέβαια.
1: Που ήταν πολύ δύσκολο να το πιστέψουμε από τότε. Ότι κάπως αυτός φεύγει μια χαρά, γυρνάει, τον βρίσκουν χτυπημένο, τον ξανασυλλαμβάνουν. Δεν έβγαινε με τίποτα αυτό το αφήγημα.
0: Θανώ. Πολύ καλό είναι αυτό το αφήγημα, όπως και ο Βασίλειος Μάγκος είχε χτυπήσει σε ένα μυστηριώδες κρυφό τροχαίο πριν από τον βασανισμό του, όπως ο Ζακ θα πέθανε ακόμη και αν δεν είχε ξυλοκοπηθεί, γιατί έτυχε να συμπέσει η κακοποίησή του από μπάτσους και νοικοκυρέους με τον θάνατό του. Αλλά ξέρετε, είναι αυτό που ρωτούν τώρα οι συνήγοροι στη δίκη του Μάγκου. Τι είχε προσωπικά, είχε, τον ήξερε? Ξέρω εγώ, λέτε να είχαν προσωπικά με τον Καμράν, λέτε να τον ξέρανε? Ή μήπως είναι ένας μηχανισμός που παράγει συστηματικά βαναυσότητα επειδή ποτέ δεν τιμωρείται?
1: Ναι, βλέπω και ένα σχόλιο ότι έχω ξεχάσει λίγο την υπόθεση και εμείς γι' αυτό το θυμίζουμε. Έχει συμβεί πριν από 2,5 χρόνια. Είχε προκαλέσει έτσι το ενδιαφέρον της δημοσιότητας. Σε αντίθεση με άλλες τέτοιες υποθέσεις, είχαν κυκλοφορήσει πολλοί φωτογραφίες με τα τραύματα στο σώμα του Μοχάμεντ Καμράν, και ήταν αυτή η υπόθεση για τις 8 μέρες που αναζητείται, τον αναζητεί η οικογένειά του. Είναι στα 5 αστυνομικά τμήματα, μεταφέρεται από εδώ και από εκεί και καταλήγει στην κατάσταση που φαίνεται στις φωτογραφίες, να έχει χάσει τη ζωή του.
0: Έχοντας περάσει από 5 διαφορετικά αστυνομικά τμήματα.
1: Ναι. Αυτό έθετε σίγουρα πάρα πολλά.

0: ερωτήματα και πάρα πολλές καταγγελίες που για την μεταχείριση την οποία του επεφύλασε η ελληνική αστυνομία. Τώρα έτσι θεσμικά ο συνήγορος του πολίτη τα βάζει σε μια σειρά όσο μπορεί με τις αρμοδιότητες που έχει. Λέει κιόλας ότι είναι ζήτημα πειθαρχικής γερέμησης από την Ελλάς. Είναι η κατάσταση όπου η Ελλάς ελέγχει την Ελλάς. Και ένα τελευταίο που γράφει είναι ότι διαπιστώνει πολλαπλές πλημέλειες κατά τη διάρκεια της οκταήμερης κράτησης του θύματος στα αστυνομικά τμήματα της Αθήνας, οι οποίες διευρύνουν τον κύκλο αναζήτησης επιμέρους πειθαρχικών ευθυνών και επιφυλάσσουν στη διερεύνηση του ρατσιστικού κινήτρου διακριτή θέση στην υπόθεση.
1: Μια που λέμε τώρα για την, για την υπόθεση Καμράν και την καταγγελία αυτή, την έκθεση του, το πόρισμα του συνηγόρου του πολίτη και τις πολύ βαριές καταγγελίες που διατυπώνονται σε αυτό. Μπορεί να έχουμε μια εικόνα ότι είναι φυσιολογικό να το κάνει η αστυνομία, αλλά ας πάρουμε μια γερή ανάσα και ας συνειδητοποιήσουμε ότι δεν είναι φυσιολογικό να έχουμε μια συμμορία που πληρώνεται για να προσποιείται ότι μας προστατεύει, αλλά βασανίζει ανθρώπους και τους στέλνει στον θάνατο. Καταγγελία Γιάννη Μάγκου. Πρόκειται για μια λαθροχειρία ενός συνηγόρου υπεράσπισης των βασανιστών του Βασίλειου Μάγκου. Ακούστε τώρα τι έγινε, τι έγραψε ο Γιάννης Μάγκος, είναι μια ανάρτησή του, την οποία δημοσιεύσαμε και στο site. 26 Μάιου, εμείς οι γονείς του Βασίλειου Μάγκου ολοκληρώσαμε τις πολύ ωραίες καταθέσεις μας για την υπόθεση βασανισμού από αστυνομικούς. Δεχτήκαμε αρκετές ερωτήσεις, οι περισσότερες δεν είχαν καμία απολύτως σχέση με τα πραγματικά περιστατικά, το έχουμε περιγράψει αυτό. Απέβλεπαν στη μεταθάνατο θολοφονία χαρακτήρα του παιδιού μας, όπως και στη δική μας. Δεχτήκαν προσωπικές επιθέσεις, προσβολές, ειρωνίες, υποτιμητικούς σχολιασμούς. Έγινε προσπάθεια να μας παγιδεύσουν με ύπουλες ερωτήσεις, ώστε να απαξιωθεί και να αμφισβητηθεί ακόμη και η σχέση που είχαμε με το παιδί μας. Αυτό θα έλεγα ότι είναι από τα πιο χυδαία στοιχεία αυτής της περασπιστικής γραμμής. Αποκορύφωμα αυτών ήταν όταν ένας συνήγορος υπεράσπισης των κατηγορουμένων, στην προσπάθειά του να απαξιώσει τη σχέση της μητέρας προς το Βασίλειο, κρατώντας ένα έγγραφο και ισχυριζόμενος ότι ήταν η κατάθεσή της στις 11 Νοεμβρίου του 2021, στα πλαίσια της ΕΔΕ, με στόμφο τη ρώτησε αν μετά τις 14 Ιουνίου του 20 ξαναείδε το Βασίλειο. Η μητέρα του απάντησε ότι φυσικά και έβλεπε το παιδί της και μάλιστα κάθε μέρα. Ο συνήγορος, κραδένοντας το έγγραφο επιτιμητικά, υποτιμητικά, προσβλητικά, της διάβασε δύο φορές τη σχετική ερώτηση από την υποτιθέμενη κατάθεσή της και δύο φορές η απάντηση που υποτίθεται ότι έδωσε και που ήταν «Όχι, δεν μίλησα, ούτε συναντήθηκα μαζί του». Η μητέρα του απόρρισε, αμφισβήτησε ότι είπε κάτι τέτοιο και ο συνήγορος, ανεμίζοντας τριαμβευτικά το έγγραφο και με έπαρση, κράβγαζε: «Κυρία μου, είστε η κυρία Μουρτσοπούλου, είστε η μητέρα του. Αυτό είπατε και το υπογράψατε». Και λέει τώρα: «Μελετώντας τη δικογραφία, διαπιστώσαμε και καταγγέλουμε ότι ο συνήγορος διάβαζε άλλη κατάθεση, άλλου προσώπου, που δόθηκε σε άλλη ημερομηνία και δεν είναι καν μάρτυρα στο δικαστήριο». Και επισυνάπτει το έγγραφο στα σχόλια. Μάλιστα, απομόνωσε τη συγκεκριμένη ερώτηση και απάντηση, γιατί από όλα τα υπόλοιπα προκύπτει καταφανώς ότι δεν ήταν κατάθεση της μητέρας του Βασίλειου. Καταγγέλουμε ότι επιχειρήθηκε προσπάθεια σκόπιμης παγίδευσης της μητέρας, αλλά και εξαπάτησης του δικαστηρίου από το συγκεκριμένο συνήγορο. Ειδικά τώρα, πως γνωστόν, δεν έχουμε υπεράσπιση, δημιουργείται τεράστιο ζήτημα αξιοπιστίας των όσων λέγονται και ακούγονται από τους συνηγόρους. Και όταν επιχειρούμε να διαμαρτυρηθούμε στο δικαστήριο, επειδή μας πνίγει το δίκαιο μας, είναι πιθανό ότι θα βρεθούμε εκτός αιθούσης, γιατί δεν έχουμε πια κανένα δικαίωμα. Διαπιστώσαμε ότι λέγονται ψέματα ενώπιον του δικαστηρίου για δημιουργία εντυπώσεων. Για παράδειγμα, ισχυρίστηκε ότι υπάρχουν ιατρικά έγγραφα που βεβαιώνουν ότι ήταν υπό την επίρρεια ουσιών όταν εισήχθη το παιδί μας στο νοσοκομείο, γεγονός που δεν ισχύει. Όλα τα παραπάνω θέτουν τουλάχιστον δύο τεράστια ζητήματα. Το υπερασπιστικό καθήκον των συνηγόρων αγγίζει τα όρια της χυδαιότητας. Στην περίπτωση του συγκεκριμένου συνηγόρου, κατέληξε σε λαθροχειρία. Αυτό είναι το ουσιώδες που θα έπρεπε πραγματικά να απασχολεί στους δικηγορικούς συλλόγους και ειδικά τον Δικηγορικό Σύλλογο Βόλου. Το λέει αυτό επειδή ο Δικηγορικός Σύλλογος Βόλου έσπευσε να εκφράσει την συμπαράστασή του στους συνηγόρους υπεράσπισης, επειδή δεν μπορούν να ασκήσουν τα υπερασπιστικά τους καθήκοντα, επειδή έχει κόσμο στην αίθουσα και δεν μπορούν, ταράζονται. αυτό που περιγράφει παρόλα αυτά εδώ πέρα είναι ότι διάβαζε απόσπασμα από άλλη κατάθεση, δημιουργώντας στο ακροατήριο και πρωτίστως στις ενόρκους την εντύπωση ότι η μητέρα δεν πήγαινε να δει το παιδί της. Λέει δεν το αναγνωρίζω, δεν το καταλαβαίνω. Και μετά συνειδητοποίησαν οι άνθρωποι ότι αυτό ήταν από άλλη κατάθεση. Λάθος. Ξέρω εγώ.
0: Υπόθηκε στο δικαστήριο αυτό, δηλαδή το συνειδητοποίησαν την ώρα που διεξαγόταν η δίκη.
1: Όχι. Την ίδια στιγμή, απλώς η μητέρα είπε, εγώ δεν το αναγνωρίζω, αυτό δεν το έχω πει, δεν καταλαβαίνω, δεν το έχω πει.
0: Οπότε, ναι.
1: Αλλά η αλήθεια είναι ότι επειδή αυτές είναι καταθέσεις που λαμβάνονται με φρέσκο το γεγονός, είναι πάρα πολύ πιθανό ένας άνθρωπος να έχει πει κάτι εκείνη τη στιγμή, το οποίο στη συνέχεια να μην τον, ναι. να μην τον εκφράζει. Το είχαμε δει αυτό και στην δίκη.
0: Οπότε προφανώς αυτό που έγινε είναι ότι η μητέρα του Βασίλειου είπε δεν το αναγνωρίζω, δεν το έχω δει. Προφανώς δεν μπορεί να ξέρει εκείνη τη στιγμή, διαβάζει το άλλο έγγραφο από αλουνού και ότι κάνει αυτή τη λαθροχειρία. Οπότε η εντύπωση που έμεινε στο δικαστήριο είναι ότι απλώς υπάρχει ένα στοιχείο στο οποίο η μητέρα του το αρνείται. Αλλά είναι τώρα ο λόγος του ενός απέναντι στην άλλη.
1: Το έχεις πει, το έχεις υπογράψει, το έχεις καταθέσει.
0: Και τώρα κάνεις εδώ ότι δεν το ξέρεις.
1: Και τώρα αλλάζεις άποψη. Τώρα μας λες κάτι άλλο. Αλλά προφανώς αυτό βαρύν την ίδια που θα έπρεπε να μας εξηγήσει πώς γίνεται να λέει τη μία το ένα και την άλλη το άλλο. Και πού να σκεφτείς εκείνη την ώρα ότι δεν λέει μία το ένα και την άλλη το άλλο. Αυτό που έχει συμβεί είναι ότι έχουν μπλέξει δύο διαφορετικές καταθέσεις ή έστω ότι έτσι μας λέει η οικογένεια. Έτσι, αυτή είναι η ανάρτηση του Γιάννη Μάγκου, του οποίου την καταγγελία μεταφέρουμε αυτή τη στιγμή.
0: Θα πρέπει κάπως να υποθεί στο δικαστήριο, δεν ξέρω. Όντως δεν έχει υποστήριξη κατηγορίας, δεν εκπροσωπείται η οικογένεια Μάγκου. Δεν ξέρω τι τρόπος υπάρχει να έχεις να το φωνάζει η οικογένεια ότι έγινε χθες αυτό.
1: Κανένας. Αυτή τη στιγμή αυτό είναι ένα βάρος που πέφτει αποκλειστικά στην έδρα. Μόνο η έδρα. Δηλαδή μπορεί αυτή τη στιγμή να λαμβάνοντας υπόψη όλα τα στοιχεία και λαμβάνοντας υπόψη και αυτό, και με μια δημόσια καταγγελία που κάνει ο γονιός που λέει ότι αυτό δεν απηχεί την πραγματικότητα, και αυτό θα πρέπει να ληφθεί υπόψη. Η έδρα είναι αυτή που έχει την ευθύνη να διαφυλάξει τη διαδικασία και να τηρήσει κάποιες ισορροπίες. Κανονικά οι ισορροπίες αυτές τηρούνται από την ύπαρξη δύο πλευρών. Στην προκειμένη περίπτωση, όπως έχουμε εξηγήσει, δεν συμβαίνει αυτό. Υπάρχει μόνο η μία πλευρά, δεν εκπροσωπείται η οικογένεια στο δικαστήριο, σε ρόλο διάδικου δηλαδή. Οπότε είναι ευθύνη της έδρας να διαφυλάξει ότι αυτά που λέγονται ισχύουν και ότι ναι μεν θα ακουστούν οι υπερασπιστικοί ισχυρισμοί εκ μέρους των συνηγόρων υπεράσπισης, αλλά φυσικά χωρίς να αλλοιώνεται η πραγματικότητα. Αυτό μας λέει η καταγγελία του Γιάννη Μάγκου.
0: Ναι, γράφεται για ψευδορκία, ψευδομαρτύρια. Νομικός δεν είμαι, δεν νομίζω ότι υπάρχει τέτοια περίπτωση. Δεν μιλάμε για μάρτυρα, μιλάμε για δικηγόρο που έκανε κάποιες ερωτήσεις. Δεν έχει πάρει κάποιον όρκο αλήθειας ο συνήγορος. Αυτό επειδή είδα δύο σχόλια για ψευδομαρτυρία και ψευδορκία. Φαντάζομαι ότι δεν υπάρχει καμία τέτοια περίπτωση για κάτι τέτοιο. Όχι, και δεν θα είναι μεροληψία υπέρ του δικηγόρου. Νομίζω είναι απλά δεοντολογικό ζήτημα.
1: Δεν ξέρω. Mm-hmm. Τώρα μην.
0: Ναι, μην μπούμε σε αυτό.
1: Μην εκτεθούμε τώρα σε πράγματα που δεν γνωρίζουμε. Δεν μπορώ να φανταστώ ότι είναι απόλυτο το δικαίωμα να αλλοιώνει κανείς την πραγματικότητα, εφόσον αυτό έχει συμβεί όπως περιγράφεται. Αλλά δεν είναι καθόλου δική μου δουλειά τώρα ο ρόλος του δικαστή ή του δικηγόρου. Αυτό που μας νοιάζει εδώ πέρα, αυτό που παρακολουθούμε, αυτό που μας ενδιαφέρει, είναι προκειμένου η αστυνομία να πάψει να λειτουργεί ως συμμορία που σκοτώνει και δεν δίνει λογαριασμό, χρειάζεται να υπάρχει ένα φρένο, και το φρένο αυτό είναι και δικαστικό. Αυτό είναι το ζητούμενο. Η αστυνομία αυτή τη στιγμή λειτουργεί ως συμμορία, λειτουργεί ως ένας μηχανισμός που σκοτώνει και δεν δίνει λογαριασμό. Οπότε είναι κρίσιμο, γιατί από αυτό κρέμονται μελλοντικές ζωές ανθρώπων που θα χαθούν άδικα, όπως τόσοι στο παρελθόν. Αυτό που μας νοιάζει αυτή την περίπτωση είναι να μπει ένα φρένο στη δολοφονική δράση της ελληνικής αστυνομίας.
0: Λοιπόν, να περάσουμε πάλι σε θετικές ειδήσεις. Ο ουρανοξύστης μας. Μας, όλων μας.
1: Έχεις εσύ ουρανοξύστη?
0: Εγώ δεν έχω ακριβώς.
1: Περίπου.
0: Έχει ο κύριος Λάτσης.
1: Ναι.
0: Και εμένα μου αρέσει να το κοιτάω.
1: Αυτό δεν λέγεται ουρανοξύστης μας πάντως, αν έχει κάποιος άλλος και εσένα σου αρέσει να τον κοιτάς.
0: Μπορεί να έχει δίκιο, υπάρχουν πολλοί συμπολίτες που χάρηκαν πάρα πολύ με αυτό το γεγονός. Βλέποντας αντιδράσεις στα μέσα κοινωνικής δίκης. Και λέω, γιατί θα πας, δεν θα πας. Άμα πηγαίνεις και έχεις την οικονομική δυνατότητα, εντάξει, θα χαρείς. Αλλά αυτό θα είναι μια μικρή ιδιωτική πόλη, τέλος πάντων. Δεν σου ανήκει. Δεν θα πας. Γιατί να χαίρεσαι κιόλας. Οκ, άντε, αυτό να μην σου χαλάει την αισθητική, είναι θέμα αισθητικής. Να το δώσω κι αυτό. Γιατί να χαίρεσαι.
1: Γιατί Θάνο δεν τον διακρίνει ο φθόνος προς τον πλούτο που διακρίνει εσένα.
0: Α, οκ. Okay.
1: Και διότι η μεγαλύτερη νίκη του καπιταλισμού είναι ακριβώς ότι οι πολίτες αντιλαμβάνονται την ανισότητα ως μια ατομική ανεπάρκεια. Βλέπουν με θαυμασμό τα πλούτη των ισχυρών, δεν νιώθουν ότι αυτά είναι κλοπημαία από τη δική τους ζωή, νιώθουν ότι αυτά είναι τα όνειρα που δεν έχουν μπορέσει μέχρι τώρα να καταφέρουν. Ξύπνα πιο νωρίς, fail again, fail better, κάνε όλα αυτά που λένε σε TEDx οι σεμιναριάδες της επιχειρηματικότητας, προκειμένου να περιγράψουμε αυτό τον κανιβαλισμό των λαϊκών μαζών και συμφερόντων ως ένα παιχνίδι στο οποίο παίζουμε με ίσους όρους και άλλοι τα καταφέρνουν και άλλοι όχι.
0: Ναι, να διαβάσουμε ένα σχόλιο, σε παρακαλώ πολύ, Κωνσταντίνε.
1: Για να δούμε.
0: Ισχύει ό,τι λέει ο Θάνος. Εντελώς αντικειμενικά ήθελα να διαβάσω αυτό το σχόλιο. Είναι το πώς ασκείς το λειτουργήμα σου, Ειρήνη δικηγόρος εδώ. Για το προηγούμενο κομμάτι, αλλά τι ισχύει ότι λέει ο Θάνος τώρα. Κρίμα δεν είναι.
1: Τα ουρανοξύνει ο Θάνος εκεί στο πρέσ.
0: Δεν υπάρχει άλλο σχόλιο εκεί. Διάλεξες ένα, διάλεξα ένα, μια χαρά είμαστε.
1: Τέλος πάντων, όχι, θέλω να. Τα ονομαστικά σχόλια που γίνονται για σένα, νομίζω ότι είναι καλό και σωστό να τα.
0: Απλά χαίρονται με τη χαρά του άλλου, μην είσαι εγωιστής. Για τον ουρανοξύστη είμαστε τώρα. Ειδικά άμα έχεις δώσει για φραγκοδίφραγκα δημόσια γη στον Λάτσι, πρέπει να χαίρεσαι κιόλας. Σου λέει, κατά κάποιον τρόπο μαζί το χτίσαμε. Πήρες εσύ τη δημόσια έκταση, πλήρωσες, πόσο πλήρωσες ως ένα οικόπεδο στον Μπραχάμ, πώς ήταν αυτό. Το παλιό, από την παλιά μελέτη του επιμελητηρίου.
1: Θα τα δούμε τώρα, θα τα διαβάσουμε από το άρθρο που δημοσιεύσαμε, το σοκ του ουρανοξύστη.
0: Ναι, τέλος πάντων μιλάμε για το ελληνικό, γιατί κυκλοφόρησε μια φωτογραφία πάρα πολύ στα social media. Δείχνει μια όψη από ψηλά της Αθήνας, όπου με τον φακό, τέλος πάντων, φαίνεται να είναι πολύ μεγάλος ο ουρανοξύστης του ελληνικού, να καλύπτει και την Ακρόπολη. Φαίνεται ότι έπαιξε ρόλο και η λήψη. Επίσης υπήρξαν σίγουρα φωτογραφίες με τεχνητή νοημοσύνη πάνω σε αυτή την λήψη. Αλλά προκλήθηκαν αντιδράσεις τώρα για τον ουρανοξύστη. Πολλοί κόσμος ανακάλυψε τότε ότι υπάρχει αυτός ο ουρανοξύστης. Δεν θα μείνουμε στη φωτογραφία. Έχει γράψει ένα άρθρο ο Ιάσονας
1: Μαρκαντώνης.
0: Είναι μέλος του ΜΕΡΑ25 του Νοτίου Τομέα, που έχει τίτλο «Το σοκ του ουρανοξύστη», αλλά αναφέρεται σε άλλα πράγματα γύρω από το ελληνικό που θα έπρεπε να έχουν σοκάρει.
1: Ο ουρανοξύστης βρίσκεται στην παραλιακή ζώνη του ελληνικού που δεν βρισκόταν στην αρχική παραχώρηση. Οι σύλληπτες αυτήν κατόπιν αιτήματος της Lambda Development. Αυτό τι είναι, Θάνο? Είναι κράτος που ακούει τον πολίτη. Ακούει τον πολίτη, αφουγκράζεται τις αγωνίες. Λέει κάτι η Lambda Development, αμέσως το κράτος να τα πω.
0: Είναι η Lambda Development. Έχει πάρει 5-300 στρέμματα. Ναι. Και σου λέει, εγώ θέλω 6-200.
1: Μάλιστα, πάρε. Τι είναι,
0: 900 στρεμματάκια.
1: 900 στρεμματάκια ακόμα είναι.
0: Τι ψυχή έχουν.
1: Η σύμβαση προέβλεπε τη μείωση του πάρκου από 4.000 σε 2.000 στρέμματα. Αυτή υπογράφηκε το 2014.
0: Κυβέρνηση Σαμαρά εδώ και στα δύο.
1: Κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ κάνει διαπραγματεύσεις για να εξασφαλίσει τη δημιουργία ενιαίου πάρκου χωρίς να αυξηθεί η έκτασή του. Και επικαιροποιεί τη σύμβαση το 2016, προκαλώντας, λέει, τεράστιο πλήγμα στο κίνημα υπεράσπισης του ελληνικού. Χαριστική βολή δόθηκε το 2021, όπου Νοδού, ΣΥΡΙΖΑ και ΠΑΣΟΚ ψήφισαν υπέρ της μεταβίβασης των μετοχών από το ΤΑΙΠΕΔ στην Lambda Development.
0: 21, ποιος ήταν πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ?
1: 21. Πού να θυμάσαι τώρα. Λογικά αυτός, Φάμελος, Κασελάκης.
0: Πάντως στα εγγένεια οι ευχαριστίες δόθηκαν σε διάφορες προηγούμενες κυβερνήσεις και στην κυβέρνηση του Αντώνη Σαμαρά και στην κυβέρνηση του Αλέξη Τσίπρα.
1: Το
0: και στην κυβέρνηση του Κυριάκου Μητσοτάκη το έβαλε και η ΚΝΕ σε σποτάκι όπου σχολιάζει την ελληνική αριστερή συμπαράταξη. Να αναφέρουμε.
1: Έβαλε σε σποτάκι το στιγμιότυπο που είναι. Μάλιστα, αν το θυμάστε, δεν είχε πάει εκεί πέρα ο Λάτσης. Ήταν ένα βίντεο, ήταν κάπως σαν κακός από ταινία. Γιατί προβλήθηκε το βίντεο. Ήταν ένας κατασκευασμένος χώρος εκεί και προβαλόταν το βίντεο με τις ευχαριστίες του Λάτση και προς τον Τσίπρα. Λοιπόν, η Νέα Δημοκρατία, γνήσια υποστηρίκτρια του κεφαλαίου, πέρασε διατάξει ώστε η Λάμδα να χωρίσει σε οικόπεδα την έκταση που πήρε με 92 ευρώ το τετραγωνικό, αφαιρώντας τα 2.000 στρέμματα του πάρκου και πουλάει τα οικόπεδα με 2.000 ως 2.500 το τετραγωνικό. Mm-hmm. Αυτές είναι επενδύσεις, ήταν ο Καμιλάλη. Αν ήξερες και εσύ να κάνεις επενδύσεις με τέτοιο κέρδος, δεν θα είχες καταντήσει YouTuber στη ζωή σου. Αν η διαδικασία του ξεπουλήματος της γης, γράφει ο Μαρκαντονάτος, δεν αποτελεί σοκ, τότε ίσως ο περιβαλλοντικός αντίκτυπος.
0: Mm-hmm. Η Λάμδα διαφημίζει τη δημιουργία του πάρκου των 2.000 στρεμμάτων και 600 στρεμμάτων με διάσπαρτο πράσινο, δηλαδή 2.600 στρέμματα. Εκ πρώτης όψεως φαντάζει σημαντικό, αλλά δεν αναφέρεται ότι τα 3.600 στρέμματα, τα υπόλοιπα δηλαδή, θα είναι επιπλέον τσιμέντο στην ήδη απέραντη τσιμεντούπολη της Αθήνας. Τσιμέντο μάλιστα σε πολυόρεφα κτίρια έως και 20 ορόφων, καθώς και 6 συνολικά ουρανοξυστών, εκεί να δει σοκ. Σχολιάζει. Αυτά τα κτίρια θα αλλάξουν άρδιν το μικροκλίμα της περιοχής και όσο βιοκλιματικά και αν είναι, προσθέτουν χιλιάδες τόνους τσιμέντου στην περιοχή. Τι έχει το τσιμέντο?
1: Εμένα μου αρέσει το τσιμέντο. Δώστε μου μόλυνση και πάρτε την ψυχή.
0: Έξι ουρανοξύστες, φαντάσου.
1: Ραδιενέργεια αποτελείται το κορμί μου.
0: Θα τους κοιτάς από την Αθήνα, από μακριά δηλαδή. Θα λες, ανάπτυξη. Μπράβο στη Λάμδα. Κοινάνε πανηγύρια.
1: Γενικά είναι πολύ ωραίο να βλέπεις κόσμο να υπερασπίζεται τα συμφέροντα των ολιγαρχών ενώ δεν είναι ολιγάρχης. Γιατί ο Λάτσης να τα υπερασπιστεί. Το καταλαβαίνω. Γιατί είναι δικά του συμφέροντα. Mm-hmm. Ο άλλος τώρα που κάθεται και τσακώνεται στο Facebook υπέρ του ουρανοξύστη του Λάτση, τι καταλαβαίνει δηλαδή? Εκεί πραγματικά πόσο τελεμές και κορόιδο μπορεί να είσαι που να νιώθεις την ανάγκη να υπερασπιστείς τα συμφέροντα του Λάτση?
0: Ρωτάτε τι ήταν εκεί. Είναι η περιοχή του πρώην αεροδρομίου του ελληνικού και στην αρχή της κρίσης, όταν ξεκίνησε όλη αυτή η συζήτηση και η προσπάθεια του Λάτση να αγοράσει αυτήν την τεράστια έκταση με 92 ευρώ το τετραγωνικό, υπήρχε μια τεράστια κινητοποίηση για να γίνει ένα απέραντο μητροπολιτικό πάρκο. Αυτό θα μπορούσε να γίνει κάτι άλλο. Θα μπορούσε να γίνει ένα μητροπολιτικό πάρκο, τελικά θα γίνει ιδιωτική πόλη. Και το μεταξύ, η καταγγελία ότι η Λάμδα ουσιαστικά αγοράζει και μετά θα πουλάει τα διαμερίσματα ή θα νοικιάζει τα διαμερίσματα και θα τα χρησιμοποιεί έτσι και θα είναι μια τέτοια μορφή αντιπαροχή. Υπάρχει και τελικά αυτό είναι το σχέδιο. Δηλαδή, όσοι το κατήγγυλαν από το 2014-2015 δικαιώθηκαν ότι δεν είναι και κανένα φοβερό σχέδιο. Για θέλω να αγοράσω, να χτίσω, να δίνω, μοιράζω σπιτιά. Εντάξει.
1: Τι άλλο έχει γίνει εκεί πέρα? Ο Άγιος Κοσμάς ήταν μέρος άθλησης και αναψυχής. Οι εγκαταστάσεις έχουν διαλυθεί. Το άλσος έχει αποψηλωθεί. Θα έχουμε πολύ ωραίες βίλες στη θέση του. Mm-hmm. Το ίδιο με την παλιά ΙΠΑ, το παλιό κολέγιο Αθηνών. Αυτά είναι κτίρια με ιστορία 100 ετών, πούλο. Γκρεμίστηκαν, το άλσος αποψηλώθηκε για να δώσουν θέση στο καζίνο. Γιατί το καζίνο είναι ο ιερός ναός. Όπως είχαν τους καθεδρικούς το μεσαίωνα και εμείς την πολυκατοικία στις αρχές του αιώνα, που έλεγε ο Ηλίου. Σήμερα το καζίνο είναι το βαθύτερο σύμβολο της εποχής μας, οπότε με αυτή την έννοια αυτός είναι ο ναός που καθαγιάζει όλο το υπόλοιπο έργο. Ρεύματα τραχώνων, ευριάλης, εγκυβωτίζονται αντί να μένουν ανοιχτά και φυτεμένα, βουνά από σκόνη, φωτορύπανση, εργατικά ατυχήματα. Είναι τρεις οι καταγεγραμμένοι θάνατοι εργατών στα εργοτάξια του ελληνικού.
0: Σοκ δεν έχουν προκαλέσει ακόμα στον περισσότερο κόσμο οι υποδομές που θα χρειάζονται για να λειτουργήσει αυτή η νέα πόλη των 27.000 κατοίκων, τόσο σε ενέργεια όσο και σε μεταφορές, νερό, διαχείριση απορριμμάτων, σε περίοδο μάλιστα που όλες οι δημόσιες υποδομές είναι στα όρια τους μετά από τη λέλαπα των μνημονίων και την αποεπένδυση από τις δημόσιες δαπάνες. Σοκ τέλος θα έπρεπε να αποτελεί ο αποκλεισμός των πολιτών από το παραλιακό μέτωπο του ελληνικού, και εκεί πάμε στο τι σε νοιάζει και γιατί χαίρεσαι, αφού από τα 3,5 χιλιόμετρα παραλίας το σχέδιο για ελεύθερη πρόσβαση είναι για 1 χιλιόμετρο και αυτό με διατάξεις έχει μειωθεί στα κάτω από 900 μέτρα. Μπορούν να βάλουν μία ομπρέλα στο τέλος σε ένα σημείο και να πούνε όποιος προλάβει.
1: Μπορείτε να κλείσετε ραντεβού για του χρόνου, mm-hmm, να κάτσετε κάτω από την ομπρέλα. Μπόνους, υπογειοποίηση λεωφόρου Ποσειδώνος, γιατί, κοιτάξτε να δείτε τώρα, δεν θα έχει συνεισφορά αυτό λέει στη μείωση της κίνησης, αλλά θα είναι ένα τούνελ ενός χιλιομέτρου για να μην ενοχλούνται οι πλούσιοι ένικοι του παράκτιου μετόπου. Και εγώ το έχω σκεφτεί πολλές φορές, να σκεπάσω τους δρόμους που είναι κοντά στο σπίτι μου. Και μπορεί να κάνω και μια αίτηση στο Δήμο. Γιατί περνάει ο κόσμος.
0: Ναι, και εγώ είμαι δίπλα σε δρόμο, δηλαδή δεν γίνεται. Αν μπορούμε όλοι αυτοί να πάνε κάτω από τη γη για να μην τους ακούω.
1: Τι ξέρεις, Δάνο, μερικοί περνάνε με μηχανάκια. Σκέψου εκεί τώρα την παρακμή. Ο διόλος μηχανάκι στο δρόμο. Την ώρα που εσύ πίνεις το κοκτέιλ σου στην βεράντα σου, ας πούμε. Δάνο, περνάει άλλος με το μηχανάκι. Καταλαβαίνετε ότι αυτό που συζητάμε εδώ πέρα είναι ένα μοντέλο ανάπτυξης στο οποίο θα πετάμε με τις κλωτσιές έξω τον κόσμο από τα σπίτια του, καλή ώρα, και την ίδια στιγμή θα έχουμε αυτού του τύπου τα μεγαθύρια προκειμένου να κοιτάμε με το κιάλι τι καλά που περνάνε οι πλούσιοι και να αναρωτιόμαστε μήπως τους ενοχλούμε οδηγώντας το αυτοκίνητό μας και αφήνοντας να εμποδίζουν την πρόσβαση στις παραλίες. Και θα υπάρχει και κόσμος, γιατί αυτή είναι η πανουργία του κεφαλαίου, και θα υπάρχει και κόσμος που θα λέει μπράβο, μπράβο, μπράβο κύριε Λάτσι μου. Δεν ξέρω αν τα διαβάζετε εσείς ο ίδιος τα γράμματα, γιατί σας έχω στείλει μια επιστολή που λέει μπράβο. Και έχω βάλει και έχω με...
0: καρδούλες, με κραγιόν.
1: Κραγιόν, και έχω στείλει και ένα φυλάκι, να είστε καλά κύριε Λάτσι μου.
0: Βεβαίως. Τον έλεγαν Τζαμάλ Αμπντάλ, 26 χρονών, Αιγύπτιος μετανάστης, ο οποίος ήταν εν αναμονή της έγκρισης της αίτησης ασύλου του στη χώρα. Σκοτώθηκε όταν έπεσε στο κενό στο εργοτάξιο της δίθεν εμβληματικής εμπέδησης του Ελληνικών, πέφτοντας από το δεύτερο όροφο στο σημείο που χτίζεται το Little Athens της Lambda Development συμφερόντων Λάτσι. Την ημέρα που σκοτώθηκε, το όνομα του δεν υπήρχε καν στο βιβλίο παρουσιών, με το σωματείο να χτυπά καμπανάκια για πιθανή ανασφάλιστη εργασία. Αυτή είναι μια. Ξέρετε ποια εκπομπή θα αναφέρουμε. Είναι η εισαγωγή από την εκπομπή Τρίτο Θέμα, μετά από ένα από αυτά τα εργατικά δυστυχήματα στο Ελληνικό, πριν 5 μήνες, Δεκέμβρη του 2025, 11 Δεκεμβρίου. Ο πρόεδρος του Σωματείου Εργαζομένων, ο Βάλσαμος Συρίγος, είχε μιλήσει τότε, και επίσης η αρχιτέκτονας, πολεοδόμος και ερευνήτρια του Πολυτεχνείου, η Πολίνα Πρέντου, για το ζήτημα της επένδυσης. Μια που υπάρχει και η αναφορά στα εργατικά δυστυχήματα κατά τη διάρκεια του έργου.
1: Θα μου επιτρέψετε τώρα να κλείσουμε με μια είδηση που αφορά το The Press Project. Είναι κάτι που δεν σας έχουμε πει, αλλά θα μας επιτρέψετε να σας μιλήσουμε.
0: Το πάρτι.
1: Ναι. Α. Για ένα καλοκαιρινό παρτάκι που θα κάνουμε. Έχουμε βγάλει και μια αφίσα που γράφει καλοκαιρινό παρτάκι, ούτως ώστε να καταλάβετε ότι πρόκειται για το καλοκαιρινό μας παρτάκι.
0: Ίσως να μην φαίνεται από την εικόνα μόνο.
1: Εντάξει, νομίζω ότι και η εικόνα δίνει αρκετά το κλίμα.
0: Πρέπει να πατήσω θα πάω.
1: Okay. Θα πατήσω interested.
0: Θα πατήσω ότι ενδιαφέρεσαι.
1: Το κάνω, και όταν μιλάω κάπου το κάνω αυτό. δεν θέλω να παίρνει αέρα, δηλαδή ο άλλος να με θεωρεί δεδομένο, Θάνο, καταλαβες. Σάββατο, 6 Ιουνίου του 2026... Ξαναλέω, Σάββατο 6 Ιουνίου του 2026, αυτή τη στιγμή που μιλάμε, ετοιμάζεται ο Βασίλης να δείξει και το γραφιστικό. Θα γίνει χαμός. Στο Vox θα γίνει αυτό, Θεμιστοκλέους και Αραχώβης, 9 η ώρα. Αυτή τη στιγμή βλέπετε το εικαστικό από το Facebook του The Press Project. Θα νοσκέψω τώρα με πόσους τρόπους έχουμε επιτεθεί στον κόσμο για να μιλάμε τώρα... Σας προσκαλεί στην καλοκαιρινή παρτάρα του το Σάββατο 6 Ιουνίου 9 η ώρα στο Vox. Βάλτε τα καλά σας, τα κακά σας ή τα μαγιό σας. Ελάτε να γνωριστούμε, να μιλήσουμε και να χορέψουμε υπό τους ήχους ποιοτικής μουσικής. Δεν το εννοεί, το έγραψε η Νεκταρία. Αυτό που λέει ποιοτική μουσική είναι παραπλανητικό. Τα σερβίρουμε.
0: Όσοι έχετε και όσες έχετε έρθει, ξέρετε ότι μιλάμε για ποιοτική μουσική, και αφήστε το να λέει. Ειδικά άμα έχετε κάτσει και μέχρι αργά, ξέρετε ότι μιλάμε για πολύ ποιοτική μουσική.
1: Είναι εκείνη η ώρα που λες. Τελικά είχε και πιο κάτω. Δεν του φαινότανε. Δεν φαινόταν ότι θα μπορούσε να γίνει χειρότερη η κατάσταση. Θα σερβίρουμε γκαζόζες, λεμονάδες και τζιτζιμπίρα. Θα έχουμε και t-shirts με το λογότυπο του The Press Project. Τρέξτε να προλάβετε.
0: Ναι. Η εικόνα είναι από...
1: το πριζινό μας πάρτα.
0: Ναι, και από εξάρχεια γενικά. Μέσα από τις λαμαρίνες είναι αυτό. Δεν βλέπετε καλά τις λαμαρίνες για το μετρό.
1: Ναι, και καλά διαβάσατε, θα έχουμε και t-shirt. Επειδή αν είναι η Νεκταρία και ο πουλής με μαγιό, έρχομαι. Είμαι ακριβώς στη διάθεση για τέτοια παζάρια. Θα σου κάνει εντύπωση, αλλά πραγματικά είμαι πολύ σε τέτοια φάση. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να είστε καλά. Τα λέμε αύριο. Θα σας πρίξουμε με το πάρτι μας. Θα το λέμε μες την επόμενη εβδομάδα, ούτως ώστε αν δεν μένετε στην Αθήνα, να φροντίσετε να είστε εδώ.
0: Γεια σας.

0: Η εκπομπή που ακούσατε μεταδόθηκε σε επανάληψη.
1: Ερτ Όπεν, παράθυρο στην κοινωνία.
2: Engelbert Humperdinck, The Celebration Tour 2026. Live at Packard Music Hall, Saturday, March 28th. Get tickets now at Ticketmaster.com. One golden voice, 50 iconic years.
3: Το 2023 μας βρήκε με 4 εκατομμύρια αδέσποτα και ο αριθμός τους συνεχώς αυξάνεται. Για να περιορίσουμε τον αριθμό των αδέσποτων στη χώρα μας, δεν χρειάζονται οι μυστικές υπηρεσίες, ούτε το CSI, ούτε το FBI, ούτε η Interpol. Η μόνη επιστήμη που πρέπει να εμπιστευτούμε είναι η κτηνιατρική. Τα πράγματα είναι απλά. Μίλα με τον κτηνίατρό σου και στήρωσε το ζώο σου. Μίλα με το Δήμο σου για να αναλάβει τη στήρωση των αδέσποτων ζώων της περιοχής σου. Είναι υποχρεωμένος από τον νόμο. Η στήρωση είναι η μόνη λύση για να λυθεί το πρόβλημα. Των αδέσποτων στη χώρα μας. Γίνε και εσύ μέρος της λύσης. Φιλοζωικό σωματείο Larissa's Animal.
1: Ερτ Όπεν, παράθυρο στην κοινωνία.
0: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
4: Γεια σας αγαπητοί φίλοι, άλλη μια εκπομπή εδώ στον Ιδεοχώρο. Έχουμε αυτό το πράγμα που δώσαμε και στην Ιδεοχώρα, που είναι στην επικαιρότητα αυτή τη στιγμή, το θέμα του Σταραμπέλσκ, εκεί που έγινε αυτή η εκατόμβη την περασμένη εβδομάδα, με την συνεχή ρήψη των drones, των ουκρανικών drones, και όπου τελικός απολογισμός είναι 21 νεκροί φοιτητές, κυρίως κορίτσια, 17 από τα 21 είναι κορίτσια, τα 4 είναι αγόρια. Εκεί λοιπόν στο Σταραμπέλσκ έγιναν πολλά πράγματα. Είχαμε τη δυνατότητα με τον Ιδεοχώρο να επισκεφτούμε σε ένα ταξίδι αστραπή, και αυτό νομίζω ότι έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον, και θα ευχαριστούσαμε το Υπουργείο Εξωτερικών της Ρωσίας που οργάνωσε αυτή την επίσκεψη. Είπαμε πολλά πράγματα στην εκπομπή στην Ιδεοχώρα. Σήμερα όμως αυτό το θέμα θέλω να το ξανασυζητήσουμε εδώ πέρα, όχι με λεπτομέρειες τι έγινε εκεί μόνο, αλλά κυρίως γιατί υπάρχει ο απόϊχος, ή θα έλεγα εγώ ότι υπάρχει ο μύτος της Αριάδνης που ξετυλίγεται παραπέρα και που έγκυται σε αυτό το οποίο αναφέρει ο Υπουργός Εξωτερικών Σεργέη Λαυρόφ. Είναι η δήλωση αυτή η οποία λέει ότι η Ρωσία προειδοποιεί ότι στόχοι μέσα στην Ουκρανία στο επόμενο χρονικό διάστημα θα είναι οι χώροι σχεδιασμού, παραγωγής, προγραμματισμού και προετοιμασίας για χρήση drone. Γι' αυτό η ρωσική ηγεσία καλεί τους κατοίκους του Κιέβου να αποφεύγουν όλα αυτά τα κτίρια μέσα στο Κίεβο, και θα πω γιατί το λέει αυτό, γίνονται στόχοι της ρωσικής αεροπορίας και των ρωσικών βομβαρδισμών, αλλά και σε αυτό που ανέφερε ο Σεργέη Λαυρόφ στην τηλεφωνική επικοινωνία που είχε με τον Μάρκο Ρούμπιο, τον Υπουργό Εξωτερικών των Ηνωμένων Πολιτειών, του πρότεινε να μαζέψουν από εκεί τους διπλωμάτες και το διπλωματικό προσωπικό που βρίσκεται στο Κίεβο. Ενώ πέρασε ένα περιθήμερο, θα έλεγα, από την τραγωδία αυτή στο Σταραμπέλσκ, και από δυτικής πλευράς φωνή βοόντος εν τη ερήμου δεν ακούστηκε ούτε μία λέξη, όχι απλώς συμπαράστασης, αλλά καμία λέξη που να δείχνει ότι το ξέρουμε, το καταδικάζουμε και διάφορα άλλα πράγματα. Τίποτα από όλα αυτά, ούτε στο Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ που η Ρωσία έβαλε αυτό το θέμα, ούτε ακόμα και αυτό που ζήσαμε εμείς οι δημοσιογράφοι εδώ, φεύγοντας τα χαράματα της Κυριακής από το στρατιωτικό αεροδρόμιο Τσκάλοφ προς το Ροστόφ, είδαμε ότι απήχαν τα μεγάλα, όπως λέμε, κανάλια. Για παράδειγμα το BBC στην πρόσκληση του Υπουργείου Εξωτερικών της Ρωσίας απάντησε ότι δεν θα πάρει μέρος. Το CNN δε ήταν εκείνο το οποίο ανέφερε ότι έχουμε ένα τριήμερο διακοπών, μην μας το χαλάστε τώρα για τέτοια πράγματα. Γιατί όλα αυτά, σας λέω, διότι μετά την ανακοίνωση του Λαυρόφ και του Υπουργείου Εξωτερικών να προσέχουν και να φύγουν από εκεί οι διπλωματικές αντιπροσωπείες, καταπέλτης 2 ώρες μετά ήρθε η απάντηση της πρέσβειος της Ευρωπαϊκής Ένωσης στην Ουκρανία, της κυρίας Ματέρνοβα, η οποία δήλωσε ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν πάει πουθενά από το Κίεβο, δεν φεύγει, θα μείνει εκεί για συμπαράσταση. Γιατί, όπως είπε, απειλές κατά διπλωματών και διεθνών οργανώσεων, να μας πει ποιες είναι αυτές οι διεθνείς οργανώσεις, είναι δείγμα αδυναμίας κατά την ίδια. Τα λέω αυτά διότι η κυρία Ματέρνοβα στο Κίεβο πρέπει να ήταν την περασμένη Πέμπτη, Παρασκευή, όταν είχαμε τις εξελίξεις αυτές, όπως είπαμε, σε μια περιοχή η οποία είναι στη Ρωσία σήμερα, η οποία έχει φύγει από την Ουκρανία από το 2014, και όμως κανένας μα κανένας δεν έδωσε την παραμικρή σημασία. Πόσο δε που κάποιοι μιλάνε με ένα ύπουλο τρόπο ότι, εν πάση περιπτώσει, είναι περιοχή για μας τους Ευρωπαίους, στη Δύση, περιοχή της Ουκρανίας είναι το Λουγκάνσκ και είναι εσωτερικό πρόβλημα της Ουκρανίας. Δηλαδή η Ουκρανία μπορεί να βομβαρδίζει, μπορεί να σκοτώνει, μπορεί να διαλύει κτίρια μέσα στην Ουκρανία τους, όπως λέει η δυτική, το δυτικό αφήγημα, χωρίς να δίνει λόγο σε κανέναν. Σήμερα δράτωμε της ευκαιρίας και επειδή στη Μόσχα βρίσκεται ένας από τους πιο αξιόλογους, κατά τη γνώμη μου, Έλληνες δικηγόρους με διεθνή απήχηση, ο Γιάννης Ραχιώτης, ο οποίος είναι εδώ στη Μόσχα, βρίσκεται ως εκπρόσωπος της Παγκόσμιας Οργάνωσης Δημοκρατικών Νομικών και παίρνει μέρος ακριβώς σε ένα διεθνές φόρουμ το οποίο οργανώνει το Κομμουνιστικό Κόμμα της Ρωσίας, ένθερμος υποστηρικτής της στρατιωτικής επιχείρησης στο Δνίπερο, και σε αυτό το φόρουμ έχουν μαζευτεί, θα μας τα πει ο ίδιος, είναι μαζί μου εδώ στο στούντιο τώρα, τα λέω όλα στο γρήγορο. Αγαπητέ Γιάννη, σε ευχαριστώ για αυτή την επίσκεψη και σε καλωσορίζω εδώ στο στούντιο.
5: Καλησπέρα Δημήτρη, καλώς σας βρήκα. Χαίρομαι που είμαι μαζί σου στην εκπομπή και με τους ακροατές σου.
4: Λοιπόν, θέλω να ξεκινήσω από αυτό το οποίο ανέφερα, ότι έχουμε το Σταραμπέλσκ και το έγκλημα αυτό, και από την άλλη πλευρά την άμεση απάντηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης από το Κίεβο προς το Λαυρόφ, χωρίς όμως αυτή η Ευρωπαϊκή Ένωση να αρθρώσει ούτε μία λέξη για το έγκλημα.
5: Να ξεκαθαρίσουμε τα πράγματα. Πρόκειται για ένα απεχθές έγκλημα πολέμου. Η δολοφονία παιδιών ούτως ή άλλως είναι έγκλημα πολέμου, ακόμα και σαν παράπλευρη απώλεια. Παράπλευρη απώλεια εννοούμε όταν δεν σκοπεύεις τα παιδιά, αλλά αποδέχεσαι του να σκοτώσεις και παιδιά. Εδώ δεν είναι αυτό. Εδώ είναι στοχευμένη δολοφονία παιδιών. Αυτό προκύπτει γιατί η εξόντωση των παιδιών έγινε με διαδοχικά κύματα drones σε μια φοιτητική εστία που γνώριζαν ότι κοιμώνται παιδιά, φοιτητές και σπουδαστές, κυρίως κορίτσια από ό,τι προέκυψε, και τα σκότωσαν ή τα τραυμάτισαν όλα χωρίς κανένα δισταγμό. Δυστυχώς είναι μια νέα κατάσταση αυτή που διαμορφώνεται. Είναι ένα ακόμα τρομοκρατικό γεγονός, γιατί πρέπει να πούμε ότι είναι και τρομοκρατική πράξη αυτή, όταν σκοτώνεις άμαχους και μάλιστα παιδιά με σκοπό να προκαλέσεις ένα πολιτικό ή στρατιωτικό αποτέλεσμα, δηλαδή να παραλύσεις την ηγεσία του αντιπάλου ή να προκαλέσεις τρόμο στον πληθυσμό. Αυτό δεν είναι απλά έγκλημα πολέμου, είναι και τρομοκρατική πράξη ταυτόχρονα. Τέτοιες πράξεις δυστυχώς έχουν γίνει επανειλημμένα από τους δυτικούς τους τελευταίους μήνες, να μην λέω χρόνια. Υπενθυμίζω το ότι σκοτώθηκαν 145 παιδιά και 30 δάσκαλοι, όλα κορίτσια, και οι δασκάλες στο Ιράν την πρώτη μέρα του πολέμου. Με τον ίδιο τρόπο σκότωσαν έναν αριθμό παιδιών με τόμαχο σε ένα σχολείο. Και όταν τα επιζήσαντα παιδιά συγκεντρώθηκαν από τους δασκάλους σε μια αγωνία μαζί με τα τραυματισμένα παιδιά στο προάβλιο, έριξαν ένα δεύτερο τόμαχο, το οποίο εξόντωσε το μεγαλύτερο αριθμό των παιδιών. Συνολικά περίπου 175 νεκροί παιδιά και δάσκαλοι. Προσθέστε σε αυτό τις στοχευμένες δολοφονίες που κάνει το Ισραήλ παιδιών από τον Οκτώβριο του 23 μέχρι σήμερα. Περίπου 20.000 παιδιά σύμφωνα με το Υπουργείο Υγείας της Παλαιστίνης έχουν σκοτωθεί μόνο στη λωρίδα της Γάζας σε στοχευμένες δολοφονίες σε προάβλια κυρίως σχολείων και νοσοκομείων εκεί που έβρισκαν καταφύγιο τα παιδιά με τις μανάδες τους για να αποφύγουν τους βομβαρδισμούς. Δεν ήταν δηλαδή κατά λάθος αυτά. Προσθέστε σε αυτό άλλα 250 περίπου παιδιά που έχουν σκοτώσει με τον ίδιο τρόπο στη Δυτική Όχθη στην ίδια χρονική περίοδο, την τελευταία διετία, και σύμφωνα με τη UNICEF έχουν σκοτωθεί σε στοχευμένες δολοφονίες ή σε παράπλευρες απώλειες πάνω από 500 παιδιά στο Νότιο Λίβανο στο ίδιο χρονικό διάστημα. Καταλαβαίνετε ότι δεν μιλάμε για τυχαία γεγονότα. Το Δυτικό Μπλοκ έχει αποφασίσει να χρησιμοποιήσει τα χειρότερα εγκλήματα πολέμου σαν εργαλείο για να πετύχει πολιτικά και στρατιωτικά αποτελέσματα σε όλους τους πολέμους που διεξάγει αυτή τη στιγμή. Η Παγκόσμια Οργάνωση Δημοκρατικών Νομικών εξετάζει αυτή την αλληλουχία τρομοκρατικών εγκλημάτων και πρόκειται να καλέσει όλα τα κράτη που καταδικάζουν και διαφωνούν αυτή την πρακτική, πρακτικά ολόκληρο τον παγκόσμιο νότο, να πάρει μέτρα ακόμα και σε εθνικό επίπεδο να διωχθούν οι δράστες αυτών των εγκλημάτων, έτσι ώστε να γίνει δύσκολη και η ελεύθερη κίνησή τους ανά τον πλανήτη, αλλά και να μην μείνουν χωρίς αξιολόγηση αυτά τα τρομακτικά εγκλήματα που γίνονται μπροστά στα μάτια μας με τελευταίο αυτό που συνέβη και στο Σταρομπέλσκ. Οι δικαιολογίες που αναφέρεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης και ανέφερες και λίγες έχουν πει πολύ περισσότερα αυτή τη στιγμή. Και μάλιστα κάνουν και θα έλεγα και μια διαχείριση κρίσης προσπαθώντας να στρέψουν την προσοχή της δικιάς τους κοινής γνώμης και της παγκόσμιας στο μέτρο που μπορούν σε άλλα πολεμικά γεγονότα, έτσι ώστε να συσκοτήσουν και με αυτόν τον τρόπο τα εγκλήματα πολέμου που διεξάγονται. Διάβαζα σήμερα το πρωί στην Καθημερινή και στο Sky που εκφράζει ο Μακρόν την αγανάκτησή του για τους βομβαρδισμούς της Ρωσίας στο Κίεβο, σε κτίρια και σε εγκαταστάσεις στρατιωτικές, έτσι. Αλλά γι' αυτό βρήκε να αγανακτήσει ο Μακρόν και η λοιποί κοινοτικοί, για το ότι σκοτώθηκαν 21 κορίτσια και τραυματίστηκαν όλα τα υπόλοιπα παιδιά που βρίσκονταν σε έναν κοιτώνα που κοιμόντουσαν νύχτα στο Σταρομπέλσκ, δεν βρήκαν να πούν τίποτα και μάλιστα αμφισβήτησαν στην αρχή και το ίδιο το γεγονός, ισχυριζόμενοι ότι είναι προπαγάνδα. Όταν βέβαια πήγατε εσείς δημοσιογράφοι εκεί και δημοσιεύσατε,
4: μίλησαν για fake.
5: Ναι, στην αρχή, αλλά πήγαν δημοσιογράφοι από πάρα πολλά μημεία, οπότε αυτό κατέρευσε το περί ψευδούς είδησης της κακιάς Ρωσίας. Δυστυχώς εδώ βρισκόμαστε, είναι μια κατάσταση εκτραχυλισμένη θα έλεγα. Η Δύση αυτή τη στιγμή δείχνει να μην έχει αναστολές μπροστά σε τίποτα. Αυτό ήταν και το αντικείμενο αυτού του φόρουμ το οποίο συμμετείχε η Παγκόσμια Οργάνωση Δημοκρατικών Νομικών αυτό το διήμερο που μας πέρασε εδώ στη Μόσχα.
4: Θα μιλήσουμε γι' αυτό τώρα, αλλά θα ήθελα σε αυτά τα πάρα πολύ ενδιαφέροντα που ανέφερες, και ενδιαφέροντα γιατί. Γιατί η σύγκριση που έκανες εγώ στην ιδεοχώρα που βρίσκεται ήδη στον αέρα, έχω βάλει τίτλο Λουγκάνσκ όπως Ιράν, συγκρίνοντας ακριβώς αυτές τις δύο περιπτώσεις. Θέλω να μείνει στην μνήμη αυτών που παρακολουθούν την εκπομπή αυτό το πράγμα. Εκεί ήρθαν αυτό που είπες, 4 mini drones μέσα σε ένα δεκάλεπτο, δωδεκάλεπτο, όπως μας εξήγησαν. 4 πρώτα τα οποία έκαναν τη μεγάλη ζημιά, και όταν τα παιδιά τρομοκρατημένα από το τι έγινε στον ύπνο τους πετάχτηκαν απάνω, ήρθε το δεύτερο κύμα, προσπάθησαν να φύγουν σε άλλους ορόφους, να πάνε παραπέρα, να μπουν κάτω από τα κρεβάτια, ήρθε το τρίτο κύμα και συνολικά ήταν 18 νομίζω drones, 16, 4-4, 16, που μερικά από αυτά, και αυτό μας το εξήγησαν εκεί, ερχόταν από διαφορετικές κατευθύνσεις. άλλα ερχόταν από εδώ, άλλα από εκεί και ένα από πάνω που έχουμε μέσα τη βαθιά αυτή που τραβήξαμε και την έχουμε στην κάμερα.
5: Αυτά σημαίνουν ότι τα συντόνιζε ενδεχομένως δορυφόρος.
4: Ακλή.
5: Και να υπενθυμίσω εδώ ότι οι Ουκρανοί δεν έχουν δορυφόρους.
4: Πάρα πολύ σημαντικό, έτσι ώστε να φαίνεται στην πράξη ποιο είναι το fake και ποιοι είναι αυτοί οι οποίοι
5: ποιοι είναι οι πραγματικοί δράστες.
4: Ποιοι είναι οι πραγματικοί δράστες. Εγώ και μόνο το γεγονός ότι το BBC αρνήθηκε, δηλαδή απάντησε αρνήθηκε, δεν είπε ότι έχω δουλειά, ξέρω εγώ κοιμάμαι, είμαι άρρωστος, δεν πάμε. Γιατί το έχω ζήσει αυτό και στην εποχή της Τσετσενίας που είναι από 25 χρόνια. Πάρα πολύ ενδιαφέρον και θα ήθελα εδώ να συμπληρώσω και κάτι ακόμα πολύ σημαντικό, ότι είναι πάρα πολύ Ρώσοι, απλοί πολίτες, όπως και αυτοί εκεί που πήγαμε στο Λουγκάνσκ, στην ίδια την πόλη, πριν φύγουμε για να γυρίσουμε πίσω, και ένα ερώτημα που μας έβαλαν κάποιοι από τους κατοίκους εκεί πέρα, εγώ έχω και από παλιά ένα-δυο γνωστούς εκεί πέρα από το 22 που ξαναήμουνα, και το ερώτημα ήταν το εξής: Δημήτρη, αυτά που είδατε και καταγράψατε θα βγουν κάπου? Θα σας αφήσουν να τα βάλετε κάπου? Το έλεγαν με μια πικρία, με ένα καημό θα έλεγα, ότι εδώ μας σκοτώνουν από το 2014 και δεν βγαίνει τίποτα προς τα έξω. Ακόμα αμφισβητούσαν αν εμείς οι δημοσιογράφοι, τα καθάρματα θα έλεγα, μπορούμε. Βέβαια το ξέρεις πολύ καλά και το ξέρουμε ότι δεν είναι στο χέρι του κάθε δημοσιογράφο να βγάλει, γιατί...
5: Αλλά ο ιδιοκτήτης αποφασίζει
4: ο ιδιοκτήτης αποφασίζει.
5: Ο υπάλληλος του δημοσιογράφου.
4: Ακριβώς. Παρόλα αυτά έχεις δίκιο, ήταν πάρα πολλοί συνάδελφοι, όχι από την Ευρωπαϊκή Ένωση, αν και ήταν Ευρωπαίοι, εκτός από μένα ήταν Ιταλοί, είδα εκεί πέρα ένα Ιταλό, είδα έναν Γερμανό.
5: Πολλοί άνθρωποι έρχονται με δικό τους ρίσκο και με δικά τους έξοδα για να δημοσιεύσουν, ακόμα και σε μικρά μηνύα, μικρής εμβέλειας, γιατί ως γνωστόν τα μεγάλα μηνύα ελέγχονται πλήρως, όπως και όλες οι πλατφόρμες, οι δημοσιογραφικές πλατφόρμες ελέγχονται πλήρως από τις Ηνωμένες Πολιτείες. Δεν είναι σχήμα λόγου αυτό που λέω. Το σύνολο των παγκόσμιων πλατφορμών ενημέρωσης, και όχι μόνο, και οι εμπορικές πλατφόρμες γενικότερα, ελέγχονται από τις Ηνωμένες Πολιτείες. Αυτό δείχνει τα ασφιχτικά περιθώρια μέσα στα οποία κινούμαστε και προσπαθείτε εσείς κυρίως οι δημοσιογράφοι που δεν είστε ενταγμένοι σε αυτό το παγκόσμιο σύστημα να ενημερώσετε και να πείτε πράγματα κόντρα στην ελεγχόμενη αφήγηση, για να χρησιμοποιήσω τη δυτική ορολογία, γιατί θεωρούν, όπως πρόσφατα μας το είπε και ο Νετανιάχου, το μισό της πολεμικής προσπάθειας είναι ο έλεγχος της αφήγησης.
4: Βέβαια.
5: Θεωρούν ότι είναι στρατιωτικό ζήτημα να ελεγχθεί η αφήγηση για τις πολεμικές επιχειρήσεις. Να πούν δηλαδή ότι εμείς δεν σκοτώσαμε τα παιδιά, σκοτώνονται από ευθύνη κάποιου άλλου ή οτιδήποτε τέτοιο και ούτω καθεξής.
4: Το ζήσαμε αυτό και από το 1999... Το ζήσαμε αυτό με την αφήγηση, δηλαδή όποιος ελέγχει την αφήγηση, το μεγαλύτερο όπλο των ΗΠΑ και της επικυριαρχίας τους τα τελευταία 30-40 χρόνια είναι το μεγάλο αυτό όπλο, λέγεται Hollywood. Εγώ το συγκεντρώνω σε μία λέξη, Hollywood, και όχι βέβαια τα κινηματογραφικά έργα και πολύ καλά τα οποία βλέπαμε παλιότερα, αλλά όλη αυτή η μάζα της ενημέρωσης, σε εισαγωγικά, της προπαγάνδας που γινότανε, γιατί θυμάμαι αυτό που είπες τώρα, μου γυρίζεις πίσω 36 χρόνια την σκέψη, 26 χρόνια στη Γιουγκοσλαβία όταν βομβάρδισαν ένα τρένο, και θυμάμαι ότι Αμερικανός του CNN στη Μόσχα που είχαμε ένα φόρουμ εκεί πέρα για τον ειρηνικό ρόλο των μέσων ενημέρωσης είχε πει, και τον εξευτέλισα πραγματικά, είχε πει το απλό εκείνο ότι μα δεν φταίμε εμείς που χτυπήθηκε το τρένο, διότι εμείς θέλαμε να χτυπήσουμε τη γέφυρα.
5: Το τρένο κινιόταν.
4: Και το τρένο με καθυστέρηση 10 λεπτά βρέθηκε στη γέφυρα όταν έπεφτε η βόμβα. Το τρένο έφταιγε.
5: Τα ίδια δεν λέγαν και στην Γάζα, ότι υποψιάζονταν ότι υπάρχει Χαμάς κάτω από τα νοσοκομεία και αυτό ήταν μια δικαιολογία να βομβαρδίσουν όλα τα νοσοκομεία της Γάζας, σκοτώνοντας 400 έως 500 άτομα σε κάθε βομβαρδισμό που κάνανε. Έτσι, με την ίδια επιχειρηματολογία γκρεμίσαν τα σχολεία και σκότωσαν χιλιάδες μαθητές στη Γάζα. Να πάμε και στο Ιράκ. Τα ίδια δεν είπαν και στο Ιράκ. Βομβάρδισαν και σκότωσαν 1 εκατομμύριο ανθρώπους ψάχνοντας να βρουν τα μυστικά όπλα του Σαντάμ που αποδείχτηκε ότι δεν υπήρχαν. Θυμόσαστε τον Μπάουελ που κούναγε ένα μπουκαλάκι με άσπρη σκόνη στο Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ. Τελικά έχει γίνει πρωτόκολλο η παγκόσμια ψευδολογία. Δηλαδή τα ΜΜΕ τους τα χρησιμοποιούν βάσει πρωτοκόλλου για να πουν ψέματα στην παγκόσμια κοινή γνώμη. Δεν είναι παραδρομές, δεν είναι υπερβολές της στιγμής. Είναι ένα πρωτόκολλο ότι γεμίζουμε την κοινή γνώμη με ψέματα, κάτι θα μείνει από αυτά. Και πραγματικά κάτι μένει.
4: Όχι μόνο κάτι μένει, όταν ελέγχεις το 85-90% και 95% της παγκόσμιας πληροφόρησης, ό,τι και να πει το άλλο 5-7%, πόσοι θα το ακούσουν.
5: Έτσι.
4: Είναι ένα πάρα πολύ συγκεκριμένο ζήτημα αυτό. Εδώ πάλι στο Σταραμπέλσκ τώρα να γυρίσω και να πω ότι, και θέλω και τη δική σου αυτή, το ανέφερες, 17 από τα 21 θύματα είναι κορίτσια, διότι εκεί πήγα και το είδα, η διεισόμαση είναι, όπως μου τα εξήγησε η πρίτανης αυτού της Ακαδημίας, δέστε λέει το κτίριο από πίσω, ήταν το κτίριο το παλιό με τούβλα χτισμένο από το 1912 επί Τσάρων, Τσάρου Νικολάου του Δεύτερου, ήτανε μετά επί σοβιετικής εξουσίας που έφτασε σε επίπεδο να είναι ακαδημία παιδαγωγική, στη μετασοβιετική εποχή επίσης που υπήρχαν οι σχετικά, ας το πω έτσι, έστω αν μπορούμε να τις ονομάσουμε, καλές σχέσεις μεταξύ της Ρωσίας και της νέας μετασοβιετικής Ουκρανίας, και χτίσανε επί Προέδρου Κούτσμα το καινούριο κτίριο, αυτό το οποίο... ένα από αυτά τώρα, γιατί ήταν τρία τα κτίρια εκεί πέρα, που το κάνανε γης Μαδιάν. Θέλω να πω ότι ήξεραν πολύ καλά στο Κίεβο τι χτυπούσαν και εκεί μέσα
5: επέλεξαν.
4: Δεν ήταν πολυτεχνική σχολή, δεν ήταν γεωργική σχολή, γεωπονική, ήταν αυτό που λέμε οι ανθρωπιστικές επιστήμες. Και η βάση των ανθρωπιστικών επιστημών είναι η γλώσσα στην οποία διδάσκονται, αυτό που ανέφερες και εσύ. Γιατί ήταν περισσότερο κορίτσια, διότι κυρίως είναι τα κορίτσια είναι που πάνε σε φιλολογικές σχολές, πάνε στις θετικές επιστήμες.
5: Στατιστικά είναι περισσότερα τα κορίτσια σε ανθρωπιστικές σχολές.
4: Η βάση, ήθελα να πω ένα πράγμα, η βάση αυτής της ιστορίας είναι η ρωσική γλώσσα. Πράγμα το οποίο δεν το ανέχονται αυτοί. Και βέβαια η βάση της ρωσικής γλώσσας εκεί που θα διδαχτεί σε αυτή την περιοχή από το 14 δεν υπάρχει τίποτα μέσα, μόνο βομβαρδισμοί υπήρχαν. Πρέπει να τσακίσουμε τη ρωσική γλώσσα. Δεν είναι σχήμα λόγου αυτό το πράγμα. Και ένα δεύτερο, πρέπει να τσακίσουμε τα κορίτσια. Αυτά τα κορίτσια αύριο θα γίνουν μανάδες και θα αυξηθεί ο πληθυσμός της περιοχής. Είναι πολύ σημαντικό.
5: Δεν είναι τυχαίο το ότι στοχεύουν κορίτσια και σχολεία φιλέων. Δηλαδή το ίδιο ακριβώς πρωτόκολλο χρησιμοποίησαν και στο Ιράν.
4: Ακριβώς.
5: Το σχολείο που χτύπησαν ήταν ένα σχολείο θηλαίων. Επίσης θυμάστε ότι στο τελευταίο πόλεμο στο Ιράν σκότωσαν και μια ολόκληρη γυναικεία αθλητική ομάδα την ώρα που έκανε προπόνηση.
4: Ναι. Ναι.
5: Δεν είναι τυχαίο το ότι στοχεύουν τα κορίτσια, γιατί η κοινή γνώμη είναι πάντα πολύ ευαισθητοποιημένη στις μανάδες, στις μέλουσες μανάδες ακόμα περισσότερο, γιατί αυθόρμητα ο άνθρωπος σκέφτεται το μέλλον της ανθρωπότητας, στην αναπαραγωγή του είδους. Οπότε θεωρούν ότι χτυπώντας κορίτσια δημιουργούν μεγαλύτερη παράλυση στη βούληση του πληθυσμού για αντίσταση, για υποστήριξη της κυβέρνησης του, για υποστήριξη της πολεμικής προσπάθειας που τον ανάγκασαν τον πληθυσμό να υποστεί, έτσι, γιατί και ο πληθυσμός στον Ντομπάς όπως και το Ιράν έχει αναγκαστεί να υποστηρίζει ένα πόλεμο. Στον Ντομπάς τον προκαλεί η Δύση, δεν είναι πια μόνο Ουκρανία, τον θεωρούν έναν δικό τους πόλεμο οι Δυτικοί, είναι ένας νατοϊκός πόλεμος. Πλέον ένα μικρό κομμάτι αυτού του πολέμου έχει απομείνει να είναι στα χέρια των Ουκρανών, να μην κρυβόμαστε γι' αυτό. Το ίδιο ακριβώς γίνεται και στο Ιράν. Οι Αμερικανοί διεξάγουν τον πόλεμο, αυτοπροσώπως έχει, ενώ εδώ τον διοικούν τουλάχιστον υποτίθεται οι Ευρωπαίοι μετά την άνοδο του Τραμπ στην εξουσία. Ναι. Πάντως όλοι είναι απέναντι στη Δύση αυτή τη στιγμή. Ο παγκόσμιος νότος το σύνολό του είναι αναγκασμένος να πολεμήσει με τη Δύση. Δυστυχώς έχει έρθει ο καιρός των πολέμων.
4: Λέγοντας αυτά τα λόγια αισθάνομαι ότι πριν από 1,5 χρόνο είχα μια εκπομπή εδώ στον ιδιοχώρο με μια Παλαιστίνια καθηγήτρια στην Ελλάδα και θυμάμαι ότι ανατρίχιαζα και με έπνιγε μια συγκίνηση όταν χωρίς να μιλάμε πολιτικά μου έλεγε το εξής: ξέρετε κάτι, ό,τι και να γίνει η Παλαιστίνια μάνα θα γεννάει συνέχεια παιδιά, αυτοί τα σκοτώνουν, εμείς θα συνεχίσουμε να γεννάμε, με έναν τρόπο όχι φανατικό αλλά με ένα επίμονο τρόπο δείχνοντας ότι δεν θα μας εξαφανίσετε, εμείς θα συνεχίσουμε να γεννάμε παιδιά. Θυμάμαι αυτή την έκφραση και με έπιανε έτσι.
5: Στην εποχή που ζούμε, όπως πάντα στην εποχή των μεγάλων πολέμων, η θυσία γίνεται μέρος της συνείδησης των λαών. Δυστυχώς έχουμε ξαναμπεί σε μια τέτοια περίοδο. Οι λαοί καταλαβαίνουν ότι θα χύσουν πάρα πολύ αίμα το επόμενο διάστημα. Έχουν αρθεί πλέον οι αναστολές της Δύσης στο να προκαλέσει γενικευμένους πολέμους. Συνειδητοποιείται πλέον από τους λαούς ότι θα πρέπει να πληρώσουν έναν τεράστιο φόρο αίματος και αυτό το συνδέω και με αυτές τις δηλώσεις της Παλαιστίνιας μάνας που αναφέρεις, καθηγήτριας, η οποία βιώνει καλύτερα από μας αυτό που συνέβη και εκεί και τις αλλαγές που δημιουργούνται στη συνείδηση μετά από τέτοια μαζικά εγκλήματα, μαζικά πολεμικά εγκλήματα, να το θέσω έτσι, όπως αυτό που έγινε στη Γάζα και όπως αυτό που εξελίσσεται αυτή τη στιγμή στο Ιράν, στον Ντομπάς, να μην ξεχνάμε και την Αφρική. Στο Σαχέλ σήμερα διεξάγουν τουλάχιστον 2 πολέμους, στο Σουδάν άλλον έναν πόλεμο και ήδη έχουν ανοίξει τη συζήτηση και για τους μελλοντικούς πολέμους στον Ειρηνικό ωκεανό.
4: Στο Σαχέλ ο σύντροφος Μακρόν, ο οποίος εκεί πέρα ο ίδιος
5: έχει αναλάβει την εργολαβία της διεξαγωγής στο πεδίο μέσω τρομοκρατικών οργανώσεων που υποτίθεται ότι ο ίδιος τις πολεμούσε όσο είχαν οι Γάλλοι στρατιωτικές βάσεις στο Σαχέλ. Η δικαιολογία η επίσημη ήταν ότι πολεμούν τους τρομοκράτες. Τώρα που τους διώξαν οι κυβερνήσεις πληρώνουν τους τρομοκράτες που υποτίθεται ότι πολεμούσαν για να πολεμούν αυτή τις κυβερνήσεις, τις ανεξάρτητες κυβερνήσεις.
4: Τον πόνεσε η ρωσική στρατιωτική επέμβαση όπως λέει τη στιγμή που για τη Ρωσία, εδώ που τα λέμε, αυτό το οποίο έγινε, τα χτυπήματα μέσα στο Κίεβο, θα σου πω από όλες τις πληροφορίες που έχω ότι ήταν εντελώς προειδοποιητικά και θα έλεγα μαλθακά, αν μπορούμε να το πούμε έτσι, στη περίοδο που πέφτουνε βόμβες. Γιατί από αυτή την ομοβροντία, την πρώτη ομάδα ομοβροντίας των ρωσικών βομβαρδισμών στο Κίεβο, τα μεσάνυχτα του Σαββάτου προς την Κυριακή σκοτώθηκαν 2 άνθρωποι. Εάν πραγματικά η στόχη της Ρωσίας ήταν να εξολοθρεύσουν κάποιους εκεί πέρα, όπως καταλαβαίνουμε θα μπορούσε να ήταν άλλο το αποτέλεσμα.
5: Πρέπει να είναι σαφές στους ακροατές σας ότι δεν κάνουν εγκλήματα πολέμου όλοι. Πόλεμο κάνουν όλοι γιατί είναι αναγκασμένοι να κάνουν τα εγκλήματα πολέμου εντός εισαγωγικών, είναι προνόμιο της Δύσης. Πουθενά άλλου δεν κάνουν. Δεν κάνουν εγκλήματα πολέμου τέτοια, ούτε οι Ιρανοί, ούτε οι Ρώσοι, ούτε οι Αφρικανοί που πολεμούν τους Γάλλους, ούτε βεβαίως οι Παλαιστίνοι που αμήνονται εδώ και 80 χρόνια απέναντι στην αποικιοκρατία της

0: δεν μπορούν να λειτουργήσουν
1: άμεσα. Και μάλιστα παρακλάδι του ΟΗΕ, έτσι παρακλάδι.
0: Που έχει καθεστώς συμβούλου του ΟΗΕ και θα χρειαστούν κάποιες μέρες μέχρι να βγει το ψήφισμα, αλλά ήδη έχει υποβληθεί ψήφισμα.
1: Μάλιστα. Παρήγορο θα ήταν αυτό, να το κάνουν και άλλες οργανώσεις διεθνείς.
0: Νομίζω ότι έχουν υποχρέωση. Δεν είναι γεγονότα που μπορούμε να τα ξεπερνάμε. Η συστηματική δολοφονία παιδιών δεν προσιβιάζει ούτε καν σε άγριο πόλεμο. Είναι κάτι παραπάνω από την αγριότητα του πολέμου. Και όλες οι διεθνείς οργανώσεις, όχι μόνο οι νομικές, οφείλουν να τα καταγγείλουν αυτά τα γεγονότα και να μην μείνουν ούτε στη λεκτική καταγγελία μόνο. Να δουν τι μέτρα μπορεί να πάρει κάθε μία οργάνωση στο πεδίο της αρμοδιότητάς της. Βέβαια, να κινητοποιήσει περαιτέρω δυνάμεις για να τιμωρηθούν και να αποτραπούν στο μέλλον τέτοιες καταστάσεις.
1: Όπως ξεκίνησα την εκπομπή, έτσι και θα την κλείσω. Δεν ξέρουν τη Ρωσία, δεν ξέρουν τη ρωσική αντίληψη και νοοτροπία στη Δύση, όσο και αν επιδιώκουν με το δικό τους realpolitik να βγάλουν τα συμπεράσματά τους. Το λέω αυτό διότι πολλοί είναι εκείνοι οι οποίοι ασκούν κριτική στη Ρωσία, στον Πούτιν, στο Κρεμλίνο, γιατί δεν ισοπεδώνει το Χάρκοβο, δεν ισοπεδώνει το Κίεβο, δεν ισοπεδώνει το ένα, το άλλο κτλ. Είναι μία και πολύ συγκεκριμένη η απάντηση μέχρι αυτή τη στιγμή, παρά το γεγονός ότι και εμένα προσωπικά δεν θα με ικανοποιούσε αυτή η συνέχιση της υπομονής σε ορισμένα πράγματα. Αλλά πρέπει να έχουμε υπόψη το εξής. Η Ρωσία, και το λέω αυτό κάθε φορά, δεν πάει εκεί για να κατακτήσει. Η Ρωσία δεν έκανε εισβολή σε άλλη χώρα, όπως νομικίστικα θέλουν κάποιοι να μας λένε. Γιατί, διότι εκεί όλοι αυτοί, όλοι οι πληθυσμοί είναι ρωσόφωνοι πληθυσμοί και είναι ρωσικοί με την έννοια του ευρύτερου, της έννοιας του ευρύτερου ρωσικού κόσμου. Δεν είναι το Ντανμπάς, το Ντνιεπροπετρόφσκ, η Οδυσσός, η Μελιτούπολη, η Μαριούπολη, η Χερσόνα, όλες αυτές με ελληνόφωνες ονομασίες και τοπονύμια περιοχές, κανένα μα κανένα κομμάτι κάποιας Ουκρανίας και δεν υπήρξαν ποτέ στους προηγούμενους αιώνες. Έχουμε ξαναπεί, δεν θέλω να φύγω προς την, στο ιστορικό κομμάτι αυτής της πλευράς και να πω το εξής, ότι η υπομονή της ρωσικής ηγεσίας φαίνεται ότι αρχίζει να συνάδει σιγά σιγά με το τελείωμα της υπομονής μέσα στη ρωσική κοινωνία. Όταν θα έρθουν και έρχονται σε αντιστοιχεία αυτά τα πράγματα, διότι υπήρχε μια αναντιστοιχεία, η κοινωνία ήθελε πολύ πιο γρήγορα κάποια πράγματα, η ηγεσία με το δικό της τρόπο, μπορεί κάποιος να συμφωνεί, μπορεί όχι, πήγαινε με αυτούς τους ρυθμούς. Λοιπόν, τώρα με αυτό το οποίο ανακοινώθηκε από το Υπουργείο Εξωτερικών, σας λέω ότι η υπομονή ολοκληρώθηκε και πραγματικά, αλλά να το πω με ένα απλό και δεν ξέρω, ίσως τρόπο ο οποίος δεν είναι και ιδιαίτερα ευγενής, τα κεφάλια μέσα στην άλλη πλευρά. Και μέσα όχι μόνο για τους κατοίκους του Κιέβου, αλλά κυρίως για τις διπλωματικές αντιπροσωπείες που βρίσκονται εκεί. Ξέχασα να το πω στη διάρκεια της εκπομπής, γι' αυτό τώρα το ξαναθυμήθηκα και το λέω. Ξέρετε γιατί το λέει αυτό η Ρωσία? Όχι για να τρομοκρατήσει τους επαναστάτες του γλυκού νερού που βρίσκονται εκεί πέρα από τις ευρωπαϊκές πρεσβείες, αλλά γιατί απλούστατα μέσα στο Κίεβο, σε αυτή την πόλη των 4-5 εκατομμυρίων που πρέπει να έχουν μείνει τουλάχιστον 2-2,5 εκατομμύριο τώρα, σε σκόρπια κτίρια, φάμπρικες παλιότερης εποχής, είναι τουλάχιστον 3-4 δεκάδες χώροι όπου γίνεται αυτό που είπα στην αρχή, η συναρμολόγηση, το προεκτήραβαν οι σχεδιασμοί και η δημιουργία προϋποθέσεων για εκτόξευση αυτών των drones, ειδικά των μεγάλων drones. Όλα αυτά τα κτίρια είναι γνωστά για τη ρωσική αντικατασκοπία και όλα αυτά τα κτίρια θα χτυπηθούν. Μπορεί να βρίσκεται κάποιο από αυτά τα κτίρια σε μια απόσταση 100 μέτρων, 150 μέτρων από μια πρεσβεία, από μια διπλωματική αντιπροσωπεία. Αυτό προειδοποιεί η Ρωσία, δεν απειλεί κανέναν, αλλά αυτό το πράγμα είτε το θέλουν είτε όχι,

0: πει η Ρωσία θα το κάνει. Αυτά τα φυτεμένα κτίρια μέσα στον τεράστιο χώρο της μεγαπόλης του Κιέβου θα εξαφανιστούν τουλάχιστον με αυτά τα οποία αναφέρει το Υπουργείο Εξωτερικών και είναι στο σχεδιασμό του Υπουργείου Άμυνας της Ρωσίας. Ας το έχουμε υπόψη αυτό. Κάναμε μία συζήτηση που δείχνει πραγματικά ποιοι είναι ποιοι, ποιος είναι ποιος, αλλά ταυτόχρονα να έχουμε υπόψη και το επί του πρακτέου τι μπορούμε να δούμε στο επόμενο χρονικό διάστημα. Εδώ ολοκλήρωσα και τη σημερινή μου εκπομπή. Ένα μεγάλο ευχαριστώ σε όλους όσοι μας παρακολουθείτε. Θα είμαστε όσο μπορούμε εδώ για να σας δίνουμε θέσεις, προσεγγίσεις, απόψεις. Θέλουμε καινούργιες εγγραφές στον ιδεοχώρο, γιατί εσείς είσαστε η δύναμή μας και ο καθένας από αυτά που ακούει και βλέπει ας βγάλει μόνος του τα συμπεράσματά του. Γεια σας.
1: Η εκπομπή που ακούσατε μεταδόθηκε σε επανάληψη.
2: Ερτ Όπεν, παράθυρο στην κοινωνία.
3: Το 2023 μας βρήκε με 4 εκατομμύρια αδέσποτα και ο αριθμός τους συνεχώς αυξάνεται. Για να περιορίσουμε τον αριθμό των αδέσποτων στη χώρα μας, δεν χρειάζονται οι μυστικές υπηρεσίες, ούτε το CSI, ούτε το FBI, ούτε η Interpol. Η μόνη επιστήμη που πρέπει να εμπιστευτούμε είναι η κτηνιατρική. Τα πράγματα είναι απλά. Μίλα με τον κτηνίατρό σου και στήρωσε το ζώο σου. Μίλα με το Δήμο σου για να αναλάβει τη στήρωση των αδέσποτων ζώων της περιοχής σου. Είναι υποχρεωμένος από τον νόμο. Η στήρωση είναι η μόνη λύση για να λυθεί το πρόβλημα. Των αδέσποτων στη χώρα μας. Γίνε και εσύ μέρος της λύσης. Φιλοζωικό σωματείο Larsa's Animal.
4: Όταν ήμουν παιδί, τα εμβόλια τα φρόντιζαν οι γονείς μου για μένα. Στα 20 μου δεν τα σκεφτόμουν καν. Ένιωθα άτρωτος. Στα 40 με δύο παιδιά, νόμιζα ότι τα εμβόλια αφορούσαν μόνο εκείνα. Αλλά μάλλον ήμουν κι εγώ εκτεθειμένος. Πλέον στα 50, φροντίζω και για την υγεία των γονιών μου και τα εμβόλια δεν είναι πρώτα στη λίστα μου. Μέχρι που μίλησα με τον γιατρό μου και συνειδητοποίησα ότι χωρίς εμβόλια είσαι εκτεθειμένος. Σαν να κυκλοφορείς γυμνός. Ο εμβολιασμός δεν σταματάει στην παιδική ηλικία, γιατί οι ασθένειες δεν κάνουν διακρίσεις. Ούτε στο φύλο, ούτε στην ηλικία. Μπορεί να μην το αντιλαμβάνεσαι, αλλά είσαι εκτεθειμένος. Γι' αυτό, σε όποια ηλικία κι αν είσαι, μην αμελείς τον εμβολιασμό σου. Μάθε τη γυμνή αλήθεια για τα ωφέλη του εμβολιασμού μιλώντας με τον γιατρό σου. Γιατί η έγκυρη ενημέρωση οδηγεί σε προστασία μέσω του εμβολιασμού σε κάθε ηλικία. Μάθε περισσότερα στο vaccinated.com. Μια εκστρατεία ενημέρωση της GSK για την αξία του διαβίου εμβολιασμού με την αιγίδα του Εθνικού Οργανισμού Δημόσιας Υγείας, της Ελληνικής Εταιρείας Λοιμόξεων και της Ελληνικής Πνευμονολογικής Εταιρείας. Ο εμβολιασμός συστήνεται και αποζημιώνεται με βάση τις συστάσεις των Εθνικών Προγραμμάτων Εμβολιασμών.
2: Ερτ Όπεν. Παράθυρο στην κοινωνία.
1: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
5: Αθήνα 984.
6: Κυρίες και κύριοι, καλό μεσημέρι. Ακούτε το Δημοτικό Ραδιόφωνο Αθήνα 984 και την εκπομπή επισκέπτης 7ης μέρας, κάθε Κυριακή 1 με 2 το μεσημέρι. Στο μικρόφωνο Δημήτρη Τζιβελέκη, στον ήχο Γιώργος Βαρδαξής και στη μουσική επιμέλεια Χρυσός Κόκκινος. Σε μια εποχή όπου οι ελληνοτουρκικές σχέσεις επιστρέφουν σχεδόν καθημερινά στο επίκεντρο της δημόσιας συζήτησης με όρους όπως ΑΟΖ, Ιφαλοκρηπίδα, Γκρίζες Ζώνες και Γαλάζια Πατρίδα να κυριαρχούν στην επικαιρότητα, συχνά γεννιέται ένα βασικό ερώτημα. Πόσα πραγματικά γνωρίζουμε για όσα συμβαίνουν στο Αιγαίο και στην Ανατολική Μεσόγειο? Οι σχέσεις Ελλάδας και Τουρκίας δεν είναι απλώς ένα διπλωματικό ζήτημα, είναι ένα πεδίο όπου συναντώνται η ιστορία, η γεωπολιτική, το διεθνές δίκαιο, η στρατηγική αλλά και οι φόβοι, οι μύθοι και οι προσδοκίες δύο λαών που συνδέθηκαν επί αιώνες με συγκρούσεις, συνυπάρξεις και αλληλεξαρτήσεις. Στη σημερινή μας εκπομπή θα έχουμε την ευκαιρία να συζητήσουμε και να παρουσιάσουμε ένα ιδιαίτερο ενδιαφέρον βιβλίο με τίτλο «Ελλάδα και Τουρκία. 50 ερωτήματα και απαντήσεις». Ένα βιβλίο που επιχειρεί να προσεγγίσει τα πιο κρίσιμα ζητήματα των ελληνοτουρκικών σχέσεων με τρόπο απλό, κατανοητό αλλά ταυτόχρονα επιστημονικά τεκμηριωμένα. Μέσα από 50 κέρια ερωτήματα ανοίγει μια μεγάλη συζήτηση. Πόσο μοιάζουμε και πόσο διαφέρουμε με τους Τούρκους? Τι επιδιώκει η Άγκυρα μέσα από τη διαρκή αμφισβήτηση ελληνικών κυριαρχικών δικαιωμάτων? Τι σημαίνει στην πράξη η επέκταση των χωρικών υδάτων? Πόσο καθοριστικό είναι το δίκαιο της θάλασσας? Υπάρχουν πράγματι γκρίζες ζώνες? Μας συμφέρει η προσφυγή στη Χάγη? Και τελικά, ποια στρατηγική ακολούθησε η Ελλάδα μετά από το 1974 και πόσο αποτελεσματική υπήρξε. Το βιβλίο δεν περιορίζεται μόνο στην καταγραφή γεγονότων ή νομικών δεδομένων. Επιχειρεί να φωτίσει τις βαθύτερες αιτίες της ελληνοτουρκικής αντιπαράθεσης και να απαντήσει στο μεγάλο ερώτημα που απασχολεί την ελληνική κοινωνία εδώ και δεκαετίες. Τι πρέπει να κάνει η Ελλάδα από εδώ και πέρα. Σημερινός μας καλεσμένος είναι ο πρώην Υπουργός Βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας, κ. Άγγελος Συρίγος, και συγγραφέας του βιβλίου που ήδη αναφέραμε, Ελλάδα και Τουρκία, 50 ερωτήματα και απαντήσεις. Το θέμα του βιβλίου δεν αφορά μόνο την εξωτερική πολιτική τους ειδικούς αναλυτές, αφορά όλους μας. Γιατί οι ελληνοτουρκικές σχέσεις επηρεάζουν το παρόν αλλά και το μέλλον της χώρας. Έτσι δεν είναι, κύριε Συρίγο? Καλώς ήρθατε κιόλας.
7: Καλό μεσημέρι, κύριε Τζιμπελέκη, και ευχαριστώ πάρα πολύ για την τιμητική πρόσκληση.
6: Πόσο μάλλον που αυτές τις μέρες η Τουρκία έβαλε μπρος τις μηχανές για το δόγμα της καλάς πατρίδας.
7: Από νομικής πλευράς, αν και εδώ πρέπει να κρατάμε μικρό καλάθι, γιατί τουλάχιστον πρέπει να σημειώσουμε ότι δεν έχουμε δει κείμενο γραπτό. Όλα όσα έχουμε ως τώρα είναι διαρροές της τουρκικής κυβερνήσεως επιτηδευμένες προς τον τύπο για να τις διαβάσουμε εμείς και να ψαρέψει εντός εισαγωγικών τις αντιδράσεις μας. Εκείνο το οποίο φαίνεται είναι ότι θα προσπαθήσουν να δώσουν μια νομική μορφή με ένα νομοπλαίσιο σε αυτό που είπατε σωστά, δόγμα της γαλάζιας πατρίδας. Αλλά το τι ακριβώς θα γράφει δεν το έχουμε δει ακόμη, γι' αυτό πιστεύω ότι πρέπει να περιμένουμε λίγες μέρες ακόμη να δούμε τι θα μας φέρουν, μάλλον αρχές Ιουνίου, κάτι τέτοιο.
6: Πάμε να πάρουμε μια μουσική ανάσα, όπως κάνουμε πάντα στην αρχή της εκπομπής μας, και να πάμε μετά στο βιβλίο.
7: Βεβαίως.

0: Αθήνα 984 στους 98 και 3.
1: Κυρίες και κύριοι, ακούτε πάντα Αθήνα 984, την εκπομπή επισκέπτης έβδομης μέρας και μαζί μας σήμερα ο κύριος Άγγελος Συρίγος, πρώην υπουργός και βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας. Λοιπόν, κύριε Συρίγο, έχουμε το βιβλίο Ελλάδα και Τουρκία 50 ερωτήματα και απαντήσεις. Τι ήταν αυτό που σας όθησε να γράψετε αυτό το βιβλίο?
2: Το πρώτο είναι, καλό είναι μερικές φορές να στεκόμαστε και να βλέπουμε, όπως λέει και ο Αλεξανδρινός ποιητής, από μακριά λίγο τα πράγματα. Δηλαδή να προσπαθούμε να φύγουμε από την καθημερινότητα και να δούμε πού πηγαίνουμε. Αυτό ήταν βασικό, διότι πολλές φορές όλα αυτά, το νομοσχέδιο τώρα που έρχεται η Γαλάζια Πατρίδα, η παραβίαση του ελληνικού εναερίου χώρου, τα προβλήματα κατά καιρούς, σε κάνουν να επικεντρώνει σε επιμέρους θέματα και να μην βλέπεις τη μεγάλη εικόνα. Ένα ερώτημα λοιπόν είναι ποια είναι η μεγάλη εικόνα. Ένα δεύτερο θέμα είναι να μάθουν οι συμπατριώτες μας καθημερινές πλέον έννοιες στις σχέσεις Ελλάδας-Τουρκίας, δηλαδή η υφαλοκρηπίδα, ΑΟΖ, FIR, τι σημαίνει παραβίαση του εναερίου χώρου, τι σημαίνει παραβάση των κανόνων εναερίου κυκλοφορίας, τι σημαίνει, τι είναι αυτό το πράγμα που λέγεται γαλάζια πατρίδα, πώς προέκυψε, τι είναι η συνεκμετάλλευση που ζητούν οι Τούρκοι. Όλα αυτά να είναι με έναν ευσύνοπτο και όσο πιο απλό τρόπο γίνεται, για να δούμε τι κάνουμε. Το τρίτο σημείο είναι για ποιο λόγο έχουμε φτάσει σε αυτή τη φάση. Δηλαδή, ξεκινήσαμε το 1973-74 με αίτημα των Τούρκων για οριοθέτηση υφαλοκρηπίδας και ΑΟΣ και έκτοτε έχουν προσθεθεί στον κατάλογο τα όρια του FIR Αθηνών. Η διαφορά εύρους μεταξύ ελληνικού εναερίου χώρου που είναι 10 μίλια και χωρικών υδάτων που είναι 6 μίλια. Η αύξηση των ελληνικών χωρικών υδάτων από τα 6 στα 12 μίλια. Το θέμα των ορίων της ζώνης έρευνας διασώσεως. Το θέμα τώρα έχει περάσει αυτό, έχει φύγει κάπως, είχε ξεκινήσει, ήταν το θέμα των ορίων των νατοϊκών στρατηγίων. Η αμφισβήτηση της ελληνικής κυριαρχίας σε μικρά μη κατονομαζόμενα νησιά του Αιγαίου. Η αμφισβήτηση της ελληνικής κυριαρχίας σε μεγάλα ρητός κατανομαζόμενα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου με αφορμή το γεγονός ότι είναι στρατιωτικοποιημένα. Το καθεστώς αποστρατιωτικοποιήσεως στα ανατολικά νησιά της Ελλάδος. Η γαλάζια πατρίδα και οι διαφορές που υπάρχουν στην Ανατολική Μεσόγειο. Ήδη σας είπα 10 θέματα. Εκεί που είχαμε ξεκινήσει με ένα, πρέπει να δούμε για ποιο λόγο φτάσαμε σε αυτά τα 10 θέματα. Και ποια είναι η σημερινή ισορροπία δυνάμεων μεταξύ των δύο πλευρών. Και το τελευταίο σημείο, το οποίο πρέπει να σας πω, αυτό με ταλαιπώρησε, δύο με ταλαιπώρησαν σε αυτό το βιβλίο. Το ένα ήταν η εισαγωγή του. Στην εισαγωγή του έπρεπε να αναφερθώ σε σύντομο χώρο, είναι οι ερωτήσεις 1 έως 5, αν δεν κάνω λάθος, στο πώς συναντηθήκαμε τους Τούρκους για πρώτη φορά το 1021 μετά Χριστόν, στα σύνορα, τα σημερινά σύνορα Ιράν-Τουρκίας, και πώς προχώρησε η σχέση των Τούρκων με τον Ελληνισμό μέχρι το 1974. Όλα αυτά έπρεπε να γίνουν μέσα σε 5 ερωτήσεις. Αυτό ήταν το πρώτο δύσκολο σημείο. Και το δεύτερο, ποιες είναι οι στρατηγικές Ελλάδος και Τουρκία σήμερα και τι πρέπει να κάνουμε. Για μένα το τι πρέπει να κάνουμε είναι το πιο σοβαρό από όλα.
1: Είπατε προηγουμένως για την υφαλοκρηπίδα από το 1974 και πριν, και μετά. Πριν δεν υπήρχε τέτοιο ζήτημα, έτσι? Και γιατί δεν υπήρχε?
2: Άμα δείτε...
1: Να καταλάβει ο κόσμος που μας
2: ακούει. Άμα δείτε το 1973 ποια ήταν τα θέματα που υπήρχαν μεταξύ Ελλάδος και Τουρκίας, κανένα από αυτά δεν υπάρχει σήμερα στη δημοσιότητα. Τι έθετε η Τουρκία τότε ως ζητήματα? Έθετε ως ζήτημα το θέμα των Ελλήνων ψαράδων που πήγαιναν και αλίευαν κοντά στις τουρκικές ακτές. Έθετε θέμα λαθρεμπορίου, όπου κάποιοι μετέφεραν λαθρέα προϊόντα από την Ελλάδα προς την Τουρκία, γιατί η Τουρκία τότε είχε μεγάλο πρόβλημα, απαγόρευε τις εισαγωγές, έβαζε υψηλούς δασμούς και πολλές φορές πηγαίνανε και φέρνανε προϊόντα. Η Ελλάδα από τη δική της πλευρά έθετε θέμα αποζημιώσεως για τις ελληνικές περιουσίες όσων είχαν διωχθεί το 1963-1964. Τίποτα από όλα αυτά κατ' ουσίαν δεν έχει μείνει. Πώς ξεκίνησε το θέμα της οριοθετήσεως υφαλοκρηπίδας? Τον Οκτώβριο του 1973 έγινε ο πόλεμος του Ισραήλ με την Αίγυπτο και τη Συρία.
1: Ναι.
2: Ο τρίτος Αραβο-Ισραηλινός πόλεμος. Ξεκινάει τότε. Μετά από αυτό και με αφορμή τη βοήθεια που προσέφερε η Αμερική προς τους Ισραηλινούς, τα αραβικά κράτη του ΟΠΕΚ επέβαλαν εμπάργκο πετρελαίου προς τη Δύση. Και ξαφνικά έχουμε την πρώτη μεγάλη πετρελαϊκή κρίση. Καταραίει το σύμπαν. Δηλαδή, να φανταστείτε, για να καταλάβουμε σε σημερινούς όρους, εάν η τιμή της βενζίνης σήμερα είναι γύρω στα 2 ευρώ, να πάει μέσα σε χρονικό διάστημα 4-5 μηνών στα 8,5-9 ευρώ.
3: Ναι.
2: Αυτή ήταν η διαφορά. Ναι. Αντιλαμβάνεστε, όταν πηγαίνει εκεί η τιμή της βενζίνης, το αυτοκίνητο μπορεί να κυκλοφορήσουν.
3: Εννοείται.
2: Ούτε
3: και βιομηχανία,
2: η βιομηχανία μπορεί να λειτουργήσει, ούτε τίποτα. Σε αυτό το πλαίσιο λοιπόν άρχισαν όλοι να ψάχνουν να δουν αν έχουν υδρογονάνθρακες. Και βρέθηκαν για πρώτη φορά κοιτάσματα υδρογονάνθρακων στη Βόρεια Θάλασσα. Σε εκείνη τη φάση λοιπόν, είναι Νοέμβριος του 1973, ανακοινώνεται ότι έχει βρεθεί κοίτασμα υδρογονάνθρακων στην περιοχή του Αιγαίου έξω από τη Θάσος, στη θέση Πρίνος. Αυτό δημιουργεί την εντύπωση. Ήταν και λίγο μετά το Πολυτεχνείο, είχε αναλάβει ο Ιωαννίδης, είχε ρίξει τον Παπαδόπουλο, ήταν η χούντα του Ιωαννίδη που είχε αναλάβει και θέλησε να τραβήξει την προσοχή του κόσμου σε κάτι διαφορετικό και λέει ότι έχει βρεθεί τεράστιο κοίτασμα πετρελαίου στην περιοχή της Θάσου, το οποίο φτάνει για να ζήσει η Ελλάδα τα επόμενα 100 χρόνια ή κάτι τέτοια που λέγεται. Αυτό τραβάει την προσοχή της Τουρκίας, η οποία θεωρεί ότι το Αιγαίο είναι μια νέα Βόρεια Θάλασσα. Πώς βρίσκονταν διαρκώς κοιτάσματα πετρελαίου στη Βόρεια Θάλασσα, έτσι είναι και στο Αιγαίο. Και ξαφνικά διεκδικεί το Ανατολικό Αιγαίο ολόκληρο, πιστεύοντας ότι θα υπάρχουν κοιτάσματα. Έτσι ξεκίνησε αυτή η ιστορία και έχουμε φτάσει εκεί που έχουμε φτάσει σήμερα.
3: Εκτιμάται ότι οι ελληνικές σχέσεις εξακολουθούν να προκαλούν τόσο έντονο ενδιαφέρον στην ελληνική κοινωνία, ή περιστασιακά κατά καιρούς μπορεί να αποδυναμωθεί αυτό το πράγμα, το ενδιαφέρον? Έχει αποδυναμωθεί σε σχέση με παλιότερα?
2: Υπάρχει εγγενές ενδιαφέρον στην κοινή γνώμη, γνήσιο ενδιαφέρον στην κοινή γνώμη. Απλώς είναι φυσιολογικό η κοινή γνώμη να μην τα παρακολουθεί αυτά τα πράγματα σε καθημερινό επίπεδο, να παρακολουθεί μόνο όποτε υπάρχουν εξάρσεις. Αλλά ότι υπάρχει γνήσιο ενδιαφέρον, υπάρχει, δεν υπάρχει πολύ απαιτητό.
3: Εκτιμάτε ότι υπάρχει κίνδυνο θερμού επεισοδίου?
2: Όχι υπό την έννοια που το λέμε ότι μπορούμε να οδηγηθούμε σε πόλεμο. Δηλαδή, άμα δούμε συνολικά πόσες φορές φτάσαμε κοντά σε θερμό επεισόδιο τα τελευταία χρόνια, και όταν λέω τα τελευταία χρόνια εννοώ από το 1955 και μετά, έχουμε φτάσει σε εξής περιπτώσεις. Η μία ήταν το 1963 λόγω της Κύπρου, το 1963-64, όπου οι Τούρκοι απειλούν ότι θα εισβάλλουν στο νησί, εκεί τους σταματάνε οι Αμερικανοί. Η δεύτερη φορά είναι το 1967 με το επεισόδιο στην Κοφίνου, όπου οι Τούρκοι πάλι απειλούν ότι θα εισβάλλουν στο νησί και η τότε χούντα των Αθηνών αποσύρει την ελληνική μεραρχία που ήταν κάτω στο νησί, πιστεύοντας ότι θα τους εξευμενήσει. Η τρίτη φορά είναι το 1974 με την τουρκική εισβολή. Εκεί ενεπλάκησαν και δυνάμεις από την Ελλάδα, αλλά δεν μπήκαν οι δύο χώρες, Ελλάδα και Τουρκία, απευθείας σε πόλεμο. Η τέταρτη ήταν το 1976 με την κρίση του σεισμίκ στο Αιγαίο πλέον. Έχει μεταφερθεί το πεδίο ενδιαφέροντος στο Αιγαίο. Προσέξτε, μέχρι το 1974 οι τρεις πρώτες κρίσεις είναι Κύπρος.
3: Κύπρος.
2: Οι επόμενες κρίσεις, δηλαδή το 1976, το 1987 και το 1996, είναι Αιγαίο. Καθαρά Αιγαίο. Έχουμε έξι κρίσεις. Από το 1996 μέχρι το 2020 δεν έχουμε άλλη κρίση που μπορεί να φτάσει σε θερμό επεισόδιο. Και φτάνουμε το τριήμερο της καθαράς Δευτέρας του 2020, όπου έχουμε μια κρίση που ξεφεύγει από οτιδήποτε άλλο ξέραμε. Δηλαδή, αυτό που πήγε να γίνει στον Εύρο δεν σχετιζόταν ούτε με αμφισβήτηση φαλοκρηπίδας, ούτε με χωρικά ύδατο, ούτε με αμφισβήτηση ελληνικής κυριαρχίας στα νησιά του Αιγαίου. Ήταν προσπάθεια αποσταθεροποιήσεως του πολιτικού καθεστώτος στη χώρα. Και η τελευταία κρίση που έχουμε είναι από τον Αύγουστο ως τον Νοέμβριο του 2020 με το επεισόδιο του Ορούτς Ρέις, που είναι και το πιο παρατεταμένο, συνολικά διήρκησε σχεδόν 3 μήνες με διακοπές, αλλά συνολικά όλη αυτή η περίοδος ήταν 3 μήνες εξαιρετικά δύσκολη. Έχουμε λοιπόν 8 μεγάλες κρίσεις που κοντέψαν να μας φτάσουν στο όριο πολέμου. Θεωρώ ότι υπάρχουν οι μηχανισμοί για να αποτραπεί πολεμικό επεισόδιο κατά λάθος. Εάν κάποια από τις δύο χώρες, δηλαδή η Τουρκία στην προκειμένη περίπτωση, επιθυμεί πολεμικό επεισόδιο, είναι δύσκολο να αποτραπεί. Αλλά από λάθος θεωρώ ότι μπορεί να αποτραπεί πολεμικό επεισόδιο.
3: Επειδή στην αρχή της εκπομπής μας είπαμε για τη γαλάζια πατρίδα, είναι απλώς ένα επικοινωνιακό δόγμα ή μια μακροπρόθεσμη στρατηγική της Τουρκίας?
2: Λοιπόν, η γαλάζια πατρίδα, καταρχάς να δούμε τι καινούριο κομίζει. Μας λέει ότι η Τουρκία διεκδικεί τα ύδατα μέχρι τη μέση του Αιγαίου. Είναι καινούριο? Όχι, το πρωτακούσαμε το 1973-74. Μας λέει ότι τα νησιά δεν έχουν δική τους υφαλοκρηπίδα, και αυτό τότε το ακούσα. Mm. Η διαφορά της γαλάζιας πατρίδας όμως είναι ότι προσφέρει το ιδεολογικό υπόβαθρο για να ξεκινήσουν οι Τούρκοι όλες τις διεκδικήσεις τους. Στο παρελθόν τι λέγανε? Λέγανε ότι γιατί διεκδικούμε την περιοχή στη μέση του Αιγαίου? Λόγω της γεωμορφολογίας του εδάφους, του βυθού του Αιγαίου. Ναι. Τα νησιά είναι απλώς εξάρσεις της τουρκικής υφαλοκρηπίδας, λέγανε τα ανατολικά νησιά του Αιγαίου. Δεν είχαν θέσει ακόμη τότε θέμα Κύπρου και υφαλοκρηπίδας της Κύπρου. Τώρα με τη γαλάζια πατρίδα έχουν το ιδεολογικό υπόβαθρο και τι λένε? Όποιο νησί βρίσκεται σε απόσταση έως 200 μίλια από τις τουρκικές ακτές δεν έχει δικαιώματα. Επομένως, τι έχει δικαίωμα έως 200 μίλια από τις τουρκικές ακτές? Μόνο οι υπηρετικές ακτές ενός άλλου κράτους. Άρα στο Αιγαίο πρέπει να τα χωρίσουμε στη μέση, διότι από μια μεριά είναι οι υπηρετικές ακτές της Ελλάδος και από την άλλη της Τουρκίας. Τα νησιά που είναι ενδιάμεσα είναι αδιάφορα, και απλώς τα δυτικά νησιά είναι στη ζώνη της Ελλάδος γιατί είναι οι υπηρετικές ακτές της Ελλάδος, και τα ανατολικά νησιά είναι στη ζώνη της Τουρκίας γιατί είναι οι τουρκικές ακτές εκεί πέρα. Ουσιαστικά δηλαδή το δόγμα της γαλάζιας πατρίδας ενσωματώνει μέσα του και δημιουργεί τις προϋποθέσεις για να διεκδικούν μια τεράστια ζώνη γύρω από τη χώρα τους. Θαλάσσια ζώνη.
3: Πάμε να πάρουμε μια μουσική ανάσα και να επανέλθουμε.
2: Βεβαίως.

0: 1984 στους 98.3.
1: Κυρίες και κύριοι, ακούτε πάντα Αθήνα 1984. Σημερινότητα μας καλεσμένος ο κύριος Άγγελος Συρίγος, πρώην υπουργός και βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας, και αναφερόμαστε κυρίως στο βιβλίο του που έχει γράψει, Ελλάδα και Τουρκία, 50 ερωτήματα και απαντήσεις. Κύριε Συρίγο, η Ελλάδα θα μπορούσε σήμερα να επεκτείνει τα χωρικά της έδρας στα 12 μίλια, και τι θα σημαίνει αυτό στην πράξη?
2: Λοιπόν, έχω ένα ολόκληρο δύο ερωτήματα πάνω σε αυτό το θέμα, γιατί είναι εξαιρετικά βασικό. Mm-hmm. Το πρώτο είναι να δούμε ποια είναι η διεθνής πρακτική, γιατί ξέρετε, ένα από τα πράγματα που ήθελα να κάνω με αυτό το βιβλίο είναι να μην είμαστε εγκλωβισμένοι μόνο στα δικά μας θέλω ή στους μαξιμαλισμούς μας, να δούμε τι κάνει η διεθνής κοινότητα. Εδώ έχουμε τα εξής χαρακτηριστικά. Έχουμε 149 κράτη σε όλο τον κόσμο που έχουν δυνατότητα να επεκτείνουν τα χωρικά τους ύδατα στα 12 μίλια. Από αυτά, τα 148 τα είχαν επεκτείνει εδώ και πολλά χρόνια. Mm-hmm. Η τελευταία χώρα που άρχισε να το κάνει ήμασταν εμείς το 2020. Και αυτό το κάναμε στο Ιόνιο. Επομένως, έχουμε μια διεθνή πρακτική η οποία λέει ο κανόνας είναι χωρικά ύδατα 12 μιλίων. Έχουμε και τις αποφάσεις όλων των διεθνών δικαιοδοτικών οργάνων που επίσης μιλάνε για χωρικά ύδατα 12 μιλίων. Άρα υποστηρίζεται και από τη διεθνή πρακτική και από τη διεθνή νομολογία αυτό το οποίο λέμε. Μπορούμε αύριο το πρωί να προχωρήσουμε? Από το 1995 οι Τούρκοι έχουν πει ότι αύξηση των ελληνικών χωρικών υδάτων πέραν των 6 μιλίων είναι αιτία πολέμου. Άρα μπορεί να είναι εντελώς παράνομο αυτό που λένε και αντίθετο προς τον καταστατικό χάρτη του ΟΗΕ, το άρθρο 2 παράγραφος 4 που απαγορεύει τη χρήση βίας σχέση μεταξύ κρατών, αλλά δεν μπορείς να το παραβλέψεις και να πεις προχωράω χωρίς να το λάβω υπόψη μου. Ναι. Πρέπει να το λάβεις υπόψη σου και να χαράξεις μια στρατηγική για να το πετύχεις. Αυτό σημαίνει πρέπει να δουλέψεις πάνω σε αυτό σοβαρά, να βρεις διεθνείς συμμαχίες, να έχεις τις στρατιωτικές δυνάμεις ούτως ώστε ο άλλος να μπει στη λογική, να αποτραπεί να μπει σε μια λογική συγκρούσιος μαζί σου για ένα κυριολεκτό, και δεν είναι κάτι που το θεωρώ ότι είναι ακατόρθωτο. Να σας δώσω ένα παράδειγμα. Όταν το 1991 η Κύπρος, η Κυπριακή Δημοκρατία, υπέβαλε έτσι για ένταξη στην Ευρωπαϊκή Ένωση, στην τότε ΟΚ, η Τουρκία είχε πει ότι αυτό είναι αιτία πολέμου. Όταν εντάχθηκε το 2004 στην Ευρωπαϊκή Ένωση, κανένας δεν θυμόταν ότι η Τουρκία είχε πει ότι ήταν αιτία πολέμου. Άρα χρειάζεται προσεκτική δουλειά, συνεργασία με τις μεγάλες δυνάμεις, συνεργασία με τα κράτη της Μαύρης Θάλασσας που χρησιμοποιούν την περιοχή. Παροχή, κατά τη γνώμη μου, διόδων ελεύθερης ναυσιπλοείας στις δύο περιοχές του Αιγαίου που υπάρχουν και σήμερα. Υπάρχουν δύο περιοχές ελεύθερης ναυσιπλοείας που ενώνουν το βόρειο με το νότιο Αιγαίο σε μια έκταση μικρότερη του 0,1%. Να αφαιθούν αυτοί οι διάβλοι ελεύθεροι και βάσει αυτού να προχωρήσεις προς την επόμενη μέρα. Αν είναι όμως να αφήσεις βεβαίως τους διάβλους ανοιχτούς, θα πρέπει να δεις, γιατί αυτό είναι μια διευκόλυνση προς τις χώρες που χρησιμοποιούν το Αιγαίο, αλλά και προς την Τουρκία, να δεις και τι αντάλλαγμα θα κάνεις για μια υποχώρηση που θα κάνεις. Χρειάζεται να δουλέψουμε προς αυτή την κατεύθυνση. Κακά τα ψέγματα, μέχρι το 2020 καμία κυβέρνηση δεν είχε ασχοληθεί με το θέμα των χωρικών υδάτων. Από το 2020 και μετά αρχίσαμε να ασχολούμαστε. Θέλει πολλή δουλειά και προσεκτική δουλειά, ισχυρότατες ένοπλες δυνάμεις, διότι υπάρχει πάντα ο κίνδυνος πολέμου, και σε συνεννόηση και με τους συμμάχους σου να προχωρήσεις προς αυτή την κατεύθυνση.
1: Αναρωτιέμαι και έχουν γραφτεί και αναρωτιούνται πολλοί με γραπτά, δημοσιογράφοι κλπ. Πόσο σημαντικό είναι το δίκαιο της θάλασσας για την ελληνική επιχειρηματολογία?
2: Προσέξτε, το δίκαιο της θάλασσας είναι ένα καθεστώς. Δηλαδή εσύ θέλεις να κινείσαι βάσει του δικαίου της θάλασσας και να πετύχεις μια κατάσταση που είναι σύμφωνη με αυτά που προβλέπει το δίκαιο της θάλασσας. Το δίκαιο της θάλασσας όμως και το διεθνές δίκαιο γενικώς δεν αποτελούν ούτε στρατηγική ούτε τακτική. Είναι μια κατάσταση στην οποία θες να φτάσεις. Για να φτάσεις σε αυτή την κατάσταση πρέπει να καταστρώσεις μια στρατηγική. Να το πάρουμε, να το πω διαφορετικά για να καταλάβουν και οι ακροατές μας. Ναι. Έρχεται ο νόμος ο οποίος σου λέει ότι όποιος παραβιάζει το όριο της ταχύτητας των 90 χιλιόμετρων τιμωρείται με τόσο πρόστιμο αν είναι 10 χιλιόμετρα παραπάνω ή αν είναι διπλάσιο, αφαιρείται η άδεια, σου παίρνει το αυτοκίνητο κτλ. Αυτό το λέει ο νόμος. Ο νόμος από μόνος του δεν εφαρμόζεται. Πρέπει να μπει η τροχέα στη λογική να το κάνει και να δει με ποια μέσα θα το κάνει. Παραδείγματι, θα πρέπει να πάρει ραντάρ που ο αστυνομικός θα σου μετράει την ταχύτητα ή θα πρέπει να πάρει κάμερες να παρακολουθεί ποιοι παραβιάζουν το όριο ταχύτητος. Αυτό είναι η απόφαση να ελέγχω ποιοι παραβιάζουν τον νόμο, δεν αρκεί ο νόμος από μόνος του, και η τακτική με ποια μέσα θα το κάνω. Αυτό είναι στην προκειμένη περίπτωση που πρέπει να κάνουμε προς το διεθνές δίκαιο. Δηλαδή να δουλέψουμε προς αυτή την κατεύθυνση.
3: Θα μας συνέφερε δηλαδή μια προσφυγή σε διεθνές δικαστήριο της Χάγης?
2: Εγώ είμαι υπέρ της προσφυγής στη διεθνή δικαιοσύνη γενικώς και ειδικότερα στο διεθνές δικαστήριο της Χάγης, διότι από τις περίπου 30 υποθέσεις που έχουν εκδικαστεί ως τώρα για θέματα οριοθετήσεων, η συντριπτική τους πλειοψηφία, τα 2/3, έχουν περάσει από το Διεθνές Δικαστήριο της Χάγης. Άρα έχει ένα πολύ μεγάλο σώμα δικαστικών αποφάσεων, ξέρει πώς λειτουργεί και είναι εντός εισαγωγικών αρκετά προβλέψιμη διαδικασία. Προσέξτε τώρα κάτι που επισημαίνω και στο βιβλίο μου. Όταν πρωτοξεκίνησε η διαμάχη Ελλάδας-Τουρκίας το 1973-1974, υπήρχε μόνο μία απόφαση Διεθνούς Δικαστήριου. Τώρα υπάρχουν 30 υποθέσεις. Άρα αυτό είναι κάτι που πρέπει να λάβουμε υπόψη μας στη στρατηγική μας έναντι της Τουρκίας. Το ότι θέλουμε να πάμε στο Διεθνές Δικαστήριο είναι κάτι που θεωρώ ότι και βάσει της διεθνούς νομολογίας βοηθάει τις θέσεις μας. Γιατί η διεθνή νομολογία έχει κινηθεί προς την πλευρά μας. Άρα είναι ένας στόχος που και είναι στρατηγικά σωστός και μας βοηθάει η διεθνής νομολογία.
3: Αναρωτιέμαι άραγε πόσο η Ευρωπαϊκή Ένωση, τα ευρωπαϊκά κράτη κατανοούν τις ελληνικές θέσεις απέναντι στη Τουρκία. Γιατί βλέπουμε κατά καιρούς, παρόλο που θεωρούμε ότι τα κατανοούν, κάνουν κάποιες ενέργειες οι οποίες μας προβληματίζουν.
2: Πριν από πολλά χρόνια, όταν έκανα το διδακτορικό μου πάνω στη σχέση Ελλάδας-Τουρκίας και το τι γινόταν, είχα γνωρίσει έναν Αμερικανό διπλωμάτη. Είχα συζητήσει μαζί του και μάλιστα ο άνθρωπος μου είχε κάνει την τιμή να με συνοδεύσει. Όταν τελειώσαμε τη συζήτηση, με συνόδευσε ως την έξοδο και μετά είχαμε και μια μεγάλη διαφορά ηλικία τότε και μου λέει με πολύ φιλικό τρόπο, ξέρετε, μου λέει, όταν μιλάμε καλό είναι να μην μας λέτε τι λέει το διεθνές δίκαιο, αλλά ποια είναι τα κοινά μας συμφέροντα. Διότι, ξέρετε, το διεθνές δίκαιο λέει κάποια πράγματα, αν έχετε πρόβλημα με το διεθνές δίκαιο πηγαίνετε στο διεθνές δικαστήριο. Λέω εγώ, αυτό είναι το πρόβλημα, ότι η Τουρκία δεν θέλει να πάει στο Διεθνές Δικαστήριο. Βλέπετε, μου λέει, εμείς μπορούμε να συζητήσουμε για συμφέροντα, όχι για το Διεθνές Δικαστήριο. Ένα λάθος που κάνουμε με την Ευρωπαϊκή Ένωση είναι ότι θεωρούμε ότι πρόκειται για ένα ενιαίο πράγμα, δηλαδή τα 27 κράτη-μέλη είναι κάτι ενιαίο, το οποίο κινείται με αλτρουιστικά κίνητρα. Η πραγματικότητα είναι ότι τα 27 κράτη-μέλη έχουν τους δικούς τους, τα δικά τους εθνικά συμφέροντα. Σε δύσκολες περιπτώσεις θα έρθουν και θα σε καλύψουν. Έγινε το 1996 με την κρίση των ημείων, γιατί ήταν πολύ σοβαρά τα πράγματα. Αλλά στην καθημερινότητα τα κράτη-μέλη κοιτάζουν τα δικά τους εθνικά συμφέροντα. Αυτή τη στιγμή η Κύπρος κατέχεται από τουρκικά στρατεύματα και τρία κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ενώσεως, η Ιταλία, η Ισπανία και η Γερμανία, προμηθεύουν τον τουρκικό στρατό με προϊόντα τα οποία, με οπλικά συστήματα τα οποία, ναι, καταλήγουν και στην Κύπρο.
3: Ναι, ναι. Ο ρόλος των Ηνωμένων Πολιτειών σε ελληνικές σχέσεις?
2: Αυτό είναι ένα ενδιαφέρον θέμα. Εδώ θα μου επιτρέψετε να πω μια λανθασμένη αντίληψη που είχαμε στο παρελθόν, πολύ λανθασμένη. Πιστεύαμε ότι η Τουρκία ετάσσεται αναφανδόν υπέρ, οι Ηνωμένες Πολιτείες ετάσσονται αναφανδόν υπέρ της Τουρκίας και ότι ο στόχος τους ήταν να οδηγήσουν σε σύγκρουση Ελλάδα και Τουρκία. Θεωρώ ότι είναι εντελώς λανθασμένη ανάγνωση των πραγμάτων. Το τελευταίο πράγμα που θέλαν οι Αμερικανοί επί δεκαετίες ήταν να τεινάξουν στον αέρα την νοτιοανατολική πτέρυγα του ΝΑΤΟ. Ναι. Εκείνο το οποίο κάνανε και το κάνανε επιτυχημένα σε διάφορες κρίσεις και το 76 και το 87 και το 96 ήταν να παρέμβουν μεταξύ των δύο και ίσως και το 2020 στην κρίση με το Ρουστ Ρέις, όχι στον ίδιο βαθμό, αλλά και εκεί έγινε πιστεύω κάποια παρέμβαση, να παρεμβαίνουν ατύπως προκειμένου να αποτρέπεται η σύγκρουση. Ένα από τα προβλήματά μας τώρα που έχουμε βεβαίως είναι ότι με τον σημερινό Αμερικανό πρόεδρο δεν είναι βέβαιο ότι κάποιος θα πάρει τηλέφωνο, ναι, προς την Άγκυρα.
3: Όλοι αποφεύγουν.
2: Και, ναι, και θα της πει συγκρατήσου για κάτι που κάνεις, έχεις ξεφύγει, το φτάνεις στα άκρα. Αλλά είναι γεγονός ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες στο παρελθόν λειτουργήσαν καταπραϊντικά. Ένα πράγμα που πρέπει να έχουμε κατά νου βεβαίως είναι ότι συνήθως εκείνος που δέχεται τις περισσότερες πιέσεις είναι ο πιο αδύναμος. Οπότε εμείς ως πιο αδύναμη χώρα εν συγκρίση με την Τουρκία είναι βέβαιο ότι δεχτήκαμε περισσότερες πιέσεις. Αλλά το γεγονός των ισχυρών ελληνικών ενόπλων δυνάμεων μας δίνει τη δυνατότητα να μην ακούμε, να μην είμαστε και τόσο υπάκουα παιδιά σε αυτά που θα θέλανε οι Αμερικανοί, οι Ευρωπαίοι, ως προς την επίλυση των ελληνοτουρκικών ζητημάτων που θέτει η Τουρκία.
3: Παρεμβαίνουν και καταπραίνουν την υπόθεση, αλλά ωστόσο το 1996 είχαμε τις γκρίζες ζώνες μετά.
2: Ναι, η Αμερική καταπραίνει κυρίως το θέμα της
3: εμπλοκής.
2: Ναι,
3: αλλά στο αποτέλεσμα.
2: Ναι, είναι γεγονός. Γι' αυτό σας λέω ότι ποιο θα ήταν το λογικό. Ήταν ένα συνάδελφός σας, ο Λάμπρος Παπαντονίου. Καλή του ώρα, όπου βρίσκεται, έχει φύγει εδώ και πολλά χρόνια από αυτό τον κόσμο. Ο Λάμπρος Παπαντονίου είχε θέσει το 1996, όταν γινόταν η κρίση των ημείων, το ερώτημα ποια είναι η στάση της Αμερικής. Και είχε απαντήσει ο Αμερικανός εκπρόσωπος του Υπουργείου Εξωτερικών, καλούμε τα δύο μέρη μέσα από συζήτηση να τα βρουν μεταξύ τους. Και του είχε δώσει ο Παπαντονίου την εξής απάντηση. Θα ήταν ίδια η θέση σας αν είχε δημιουργηθεί ένα αντίστοιχο ζήτημα μεταξύ Γερμανίας και Πολωνίας?
3: Έλατε.
2: Διότι έτσι είχε ξεκινήσει ο Δεύτερος Παγκόσμιος Πόλεμος.
3: Σωστό.
2: Η Αμερική δεν πήρε θέση, παρότι τα πράγματα ήταν καθαρά. Και αυτό έχει εξελιχθεί σε όλη αυτή τη θεωρία των γκρίζων ζωνών.
3: Ναι, ναι.
2: Είναι γεγονός.
3: Αυτό είναι εις βάρος δικό μας.
2: Ναι, είναι γεγονός. Μα σας λέω, θεωρούν ότι στη σχέση Αμερικής-Τουρκίας η Ελλάδα είναι το αδύναμο μέρος. Και πολλές φορές δεν επιλέγουν να πάρουν θέση για κάτι που είναι οφθαλμοφανές. Δεν μπορείς να έρχεσαι 60 τόσα χρόνια μετά την υπογραφή της συνθήκης της Λοζάνης και να λες, ρε εσύ, τώρα κατάλαβα τι λέει η συμφωνία, αμφισβητώ ότι αυτά τα νησιά είναι δικά σου. Δεν γίνεται αυτό το πράγμα. Ύστερα από 70 χρόνια σχεδόν.
3: Εδώ γίνονται άλλα πράγματα.
2: Καλά, εννοείται.
3: Να θεωρεί ο Τραμπ ορισμένα άλλα πράγματα, θα αναθεωρήσει και η Τουρκία.
2: Ναι, ναι.
3: Ποιοι είναι οι μεγαλύτεροι μύθοι που κυκλοφορούν στην ελληνική δημόσια συζήτηση γύρω από τα ελληνοτουρκικά, πιστεύετε?
2: Λοιπόν, ένας μύθος είναι τα πετρέλαια του Αιγαίου. Mm-hmm. Για πάρα πολλές δεκαετίες ξέραμε ότι ο πλούτος του Αιγαίου είναι τα πετρέλαιά του. Σήμερα ξέρουμε ότι ο πλούτος του Αιγαίου είναι, με συγχωρείτε, το θαυμάσιο φυσικό του περιβάλλον. Αυτό είναι που μας φέρνει κάθε χρόνο εκατομμύρια τουρίστες στη χώρα. Mm-hmm. Και αυτό πρέπει να διατηρήσουμε. Και αυτό είναι και συμφέρον της Τουρκίας. Δεν θεωρώ δηλαδή ότι υπάρχει αυτή τη στιγμή πρόθεση από κάποιον να πάει να κάνει πραγματικά έρευνες για υδρογονάνθρακες στο Αιγαίο. Έχει πλέον μετατοπιστεί το ενδιαφέρον στην Ανατολική Μεσόγειο. Εκεί είναι το παιχνίδι εντός εισαγωγικών γύρω από τους υδρογονάνθρακες. Ένα δεύτερο σημείο αφορά στη Σύμβαση για το Δίκαιο της Θάλασσας. Επιμένουμε να τονίζουμε ότι η Τουρκία δεν έχει υπογράψει Σύμβαση για το Δίκαιο της Θάλασσας, αλλά αυτό δεν έχει από ένα σημείο και μετά τόση σημασία όσο είχε πριν από 30 χρόνια, όταν δεν την είχε υπογράψει.
3: Ναι.
2: Γιατί? Διότι το Δίκαιο της Θάλασσας έχει μετεξελιχθεί και οι περισσότεροι από τους κανόνες που περιλαμβάνονται σήμερα για το Δίκαιο της Θάλασσας είναι πλέον εθιμικοί κανόνες και δεσμεύουν τους πάντες, ακόμη και την Τουρκία που δεν τους έχει υπογράψει.
3: Αχα.
2: Είναι, ναι, δηλαδή μία σειρά από τέτοια θέματα που μας καλούν να ξαναδούμε. Και δεν είναι ότι το λέω εγώ, το έχει πει και το Διεθνές Δικαστήριο.
3: Ναι.
2: Παραδείγματος, το άρθρο 121 της συμβάσεως που αναφέρεται στο καθαριστός των νησιών, λέει το δικαστήριο ότι αυτό είναι εθνικό δίκαιο, καλύπτει όλες τις χώρες. Τι λέει το άρθρο 121? Ότι τα νησιά, όπως και οι πυροτικές ακτές, έχουν δικαίωμα στις θαλάσσιες ζώνες. Mm-hmm. Σε υφαλοκρηπίδα και σε αγώς. Είναι τέτοια πράγματα τα οποία πρέπει να δούμε ως μύθι.
3: Κοιτώντας την πολιτική που ακολούθησε η Ελλάδα το 1984 και μετά, σήμερα το 2026, πόσο αποτελεσματική υπήρξη πιστεύετε?
2: Αυτός ήταν και ο βασικός προβληματισμός που μπήκα στη λογική να γράψω αυτό το βιβλίο. Να διευθύνσω κάτι. Δεν θέλω να κρίνω με τα μάτια του 2026 τις αποφάσεις που ελήφθησαν δεκαετία του 70, του 80 ή του 90. Ήτανε διαφορετικές συνθήκες και πολλές φορές η στρατηγική που ακολουθούμε είναι τέκνο ανάγκης για να αντιμετωπίσεις μια Τουρκία η οποία σε απειλεί. Στο τέλος όμως της ημέρας, ύστερα από 50 χρόνια, μισό αιώνα που ακολουθούμε, έχουμε ακολουθήσει δύο στρατηγικές συγκεκριμένες εναντίον της Τουρκίας. Την πάγια που είχαμε από το 1974 και ακολουθούμε σε γενικές γραμμές και σήμερα, και μια στρατηγική που ακολουθήθηκε από την κυβέρνηση Μίτη μεταξύ 1999-2004 και για μια σύντομη χρονική στιγμή από το 2009 ως το 2010 από την κυβερνήσεως Γιώργου Παπανδρέου, διακόπη λόγω και της οικονομικής κρίσης. Καμία από τις δύο στρατηγικές δεν μπόρεσε να περιορίσει την Τουρκία. Αντιθέτως, βλέπουμε μια Τουρκία η οποία αυγαταίνει διαρκώς τις διεκδικήσεις της έναντι ημών. Άρα, και χωρίς να μπαίνουμε στη λογική να κατηγορούμε, έχουμε κάνει λάθη σε αυτό το θέμα και πρέπει να κάτσουμε να τα δούμε.
3: Στην ουσία δεν πετύχαμε κάτι καλύτερο για την Ελλάδα, πιστεύω, τόσα χρόνια. Πέρα από μια σταθερότητα, όπως και τα τελευταία χρόνια στις σχέσεις, να μην έχουμε πυροδοτήσεις επεισοδίων κλπ. Δεν έχουμε αποτέλεσμα και δεν ξέρω αν θα μπορέσει να υπάρξει αποτέλεσμα ποτέ.
2: Να το πω διαφορετικά. Μία στρατηγική την ακολουθείς με σκοπό ένα, να αλλάξεις τα πράγματα υπέρ σου ή έστω να συγκρατήσεις την άλλη πλευρά. Προφανώς δεν έχουμε αλλάξει τα πράγματα υπέρ ημών, ιδίως στην Κύπρο, και δεύτερον η άλλη πλευρά δεν έχει συγκρατηθεί. Είναι περίπου ανεξέλεγκτη σε όλα αυτά τα οποία λέει. Δηλαδή, όταν υπέγραψε το τουρκολιβικό μνημόνιο το Νοέμβριο του 19 με τη Λιβύη, με την οποία δεν έχει γεωγραφική συνάφεια, καταλαβαίνεις ότι έχει ξεφύγει το πράγμα. Όταν σου βγάζει ένα χάρτη της γαλάζιας πατρίδας, όπου τα ελληνικά νησιά κολυμπούν μέσα σε περιοχές με το χρώμα της Τουρκίας, καταλαβαίνεις ότι τα πράγματα είναι άσχημα.
3: Ήθελα να δω κάτι άλλο. Πόσο κοντά ή πόσο μακριά είμαστε πολιτισμικά με τους Τούρκους?
2: Αυτό είναι μια άλλη ενδιαφέρουσα ερώτηση. Να ξεκινήσω από το εξής. Φιλετικά πόσο μακριά είμαστε από τους Τούρκους? Εάν δείτε το σημερινό Τούρκο στα χαρακτηριστικά του, η συντριπτική του πλειοψηφία ελάχιστα απέχει από τους Έλληνες. Δεν απέχει μάλλον.
3: Ναι.
2: Μοιάζουμε απίστευτα πολύ.
3: Είναι αναλόγως σε τη γεωγραφική περιοχή που είναι, ας πούμε, στα
2: πολύ
3: παράλια,
2: κοντά το λέτε.
3: Και λοιπά, είναι πιο...
2: Εκείνοι που είναι στα παράλια είναι ίδιοι με εμάς. Τα τεστ DNA τα οποία γίνονται τα τελευταία χρόνια το επιβεβαιώνουν. Ένας πολύ μεγάλος αριθμός Τούρκων, ιδίως στα δυτικά παράλια, εμφανίζεται να έχει το ίδιο DNA με εμάς. Αντιστοίχως, αν πάτε πιο μέσα, ένας μεγάλος αριθμός Τούρκων εμφανίζεται να έχει ίδιο DNA με τους Αρμένιους ή με τους Κούρδους της περιοχής, και αυτό είναι φυσιολογικό. Οι πρώτοι Τούρκοι που ήρθανε από τα εψίπεδα, οι πρώτοι Τούρκοι έρχονται από την περιοχή που είναι σήμερα το Κυργιστάν και το Τατζικιστάν στα σύνορα με την Κίνα. Αυτοί ήταν μικρές ομάδες. Λόγω της βίας που ασκούσαν, άρχισαν να εξισλαμίζουν τους ντόπιους πληθυσμούς. Άρα το φυλετικό υπόβαθρο είναι το υπόβαθρο που υπήρχε στη Μικρά Ασία από πριν. Έτσι, φυλετικά μπορούμε να πούμε ότι έχουμε πάνω κάτω το ίδιο DNA, ειδικά με τους Τούρκους της Δυτικής Μικράς Ασίας. Εκείνο όμως που παίζει ρόλο δεν είναι το φυλετικό DNA. Είναι η εθνική συνείδηση, η οποία καθορίζεται από άλλους παράγοντες. Και εδώ είναι το πρόβλημα. Δεν είναι ότι διαφέρουμε φυλετικά ή είμαστε ομοίοι. Είναι ότι έχουμε διαφορετική εθνική αντίληψη για το ποιοι είμαστε, ποιες είναι οι προσδοκίες μας για το μέλλον, ποια είναι η ταυτότητά μας κτλ.
3: Συμπερασματικά, αν έπρεπε να συνοψίσετε σε μια φράση το κεντρικό μήνυμα του βιβλίου, ποιο θα ήταν?
2: Τι πρακτέων, τι πρέπει να κάνουμε? Θεωρώ ότι η αντιπαράθεση με την Τουρκία σε διμερές επίπεδο, υπάρχει αυτή τη στιγμή μια ανισορροπία μεταξύ Ελλάδος και Τουρκίας. Δεδομένη ανισορροπία. εάν πιστεύουμε ότι θα αλλάξουν στρατηγικά τα πράγματα, δηλαδή θα αλλάξει ριζικά η ισορροπία υπέρ της Ελλάδος ή υπέρ της Τουρκίας υπό τις παρούσες συνθήκες, όποιος το πιστεύει αυτό είτε από την Ελλάδα ή από την Τουρκία, αυτά πατάτε. Για να αλλάξουν οι ισορροπίες υπέρ ημών, πρέπει, πιστεύω, να μπούμε στη λογική να γίνουμε ζωτικός γεωπολιτικός παίκτης. Δηλαδή, να γίνουμε η χώρα εκείνη η οποία γνωρίζει άριστα την περιοχή της και ως περιοχή ορίζω την Ανατολική Μεσόγειο, τα Βαλκάνια και τη Μαύρη Θάλασσα. Είναι συνομιλητής των μεγάλων δυνάμεων για το μέλλον της περιοχής και παράλληλα είναι παράγοντας σταθερότητας και ασφάλειας και εξάγει σταθερότητα και ασφάλεια. Δείτε τι έγινε με την τελευταία κρίση τώρα με τον πόλεμο στον κόλπο. Η Ελλάδα κάλυψε αμυντικά την Κύπρο, κάλυψε αμυντικά τη Βουλγαρία, άρα δεν είμαστε ένας παθητικός παράγοντας σταθερότητας και ασφάλειας, γίναμε ενεργητικός παράγοντας σταθερότητας και ασφάλειας και επίσης καλύψαμε αντιεροπορικά ένα μεγάλο μέρος της Σαουδικής Αραβίας και βοηθήσαμε Κατάρ και Εμιράτα. Αυτό σημαίνει να είσαι ζωτικός γεωπολιτικός παίκτης. Yeah. Πρέπει όμως να μπούμε σε αυτή τη λογική, δηλαδή να περάσει το πετσί μας αυτό το πράγμα. Ότι πρέπει να έχουμε άποψη, να γνωρίζουμε άριστα την περιοχή μας. Εγώ να σας πω το εξής. Έχουμε ανακαλύψει τη Λιβύη ότι είναι κοντά μας. Mm-hmm. Παλαιότερα ρωτούσα τους φοιτητές μου αν είναι πιο κοντά η Λιβύη ή η Γαλλία. Και η απάντηση ήταν ότι η Γαλλία είναι πιο κοντά. Προσέξτε, η Κρήτη η Κρήτη απέχει από Θεσσαλονίκη τη διπλάσια απόσταση από ό,τι απέχει από τη Λιβύη. Αλλά επειδή βλέπουμε τα πράγματα πολιτισμικά, θεωρούμε ότι είμαστε πολύ πιο κοντά στη Γαλλία από ότι είμαστε στη Λιβύη. Ναι. Και είναι λογικό αυτό το πράγμα. Η πραγματικότητα είναι ότι είμαστε γενικώς πάρα πολύ κοντά σε περιοχές οι οποίες στη Συρία, στο Λίβανο, στον πόλεμο, σε όλα αυτά τα πράγματα. Άρα πρέπει να δούμε το ρόλο μας στην ευρύτερη περιοχή. Και μέσα από το να γίνουμε ζωτικός γεωπολιτικός παίκτης, να μπορέσουμε να εξαλείψουμε την ανισορροπία που υπάρχει με την Τουρκία. Αυτό σημαίνει βέβαια ισχυρή οικονομία, για να μπορείς να έχεις ισχυρό στρατό, διότι ο ισχυρός στρατός, παρενθεσούλα εδώ πέρα, τον ισχυρό στρατό δεν τον θέλεις να πας να κάνεις επίθεση στην Τουρκία. Τον ισχυρό στρατό τον θέλεις ως αποτροπή, να ξέρει η Τουρκία ότι αν σε πειράξει, το πρόβλημα που θα έχει θα είναι πολύ πολύ μεγαλύτερο από το όποιο πλεονέκτημα αποκτήσει. Ναι. Να έχεις ισχυρό στρατό, να έχεις χρήματα για να μπορείς να έχεις ισχυρό στρατό. Μπελαρά τώρα παίρνουμε, τα Ραφάλ που πήραμε, τα F-35. Να έχεις, να γνωρίζεις άριστα την περιοχή σου, να έχεις ισχυρή, να έχεις ανθρώπους οι οποίοι να γνωρίζουν, να γυρίζουν την περιοχή. Να σας δώσω ένα παράδειγμα. Συρία. Έχουμε ελληνοορθόδοξους πληθυσμούς εκεί πέρα, οι οποίοι σε μεγάλο βαθμό ταυτίζονται με εμάς. Είναι απομεινάρια των Βυζαντινών κατ' ουσία. Αυτούς τους ανακαλύψαμε σχετικά προσφάτως. Εκεί χρειάζεται να έχεις διπλωμάτες οι οποίοι να γυρίζουν την περιοχή αν τους ξέρουν. Να έχεις χρήματα να βοηθήσεις αυτές τις κοινότητες. Δεν τους θέλουμε να έρθουν στην Ελλάδα, θέλουμε να παραμείνουν εκεί. Είναι όλα αυτά τα πράγματα που πρέπει να κάνουμε.
3: Κυρίες και κύριοι, φτάσαμε στο τέλος της εκπομπής μας. Ο κύριος Άγγελος Συρίγος μας είπε μερικά πράγματα από αυτά που αναφέρονται στο βιβλίο περισσότερα. Αγοράστε το βιβλίο Ελλάδα και Τουρκία, 50 ερωτήματα και απαντήσεις από τις εκδόσεις Πατάκι. Ευχαριστούμε πολύ που μας παρακολουθήσατε. Καλό σας μεσημέρι.

0: Αθήνα 984. Στους 98.3. Ο σταθμός της πόλης μας.
1: Η εκπομπή που ακούσατε μεταδόθηκε σε επανάληψη.
2: Ερτ Όπεν. Παράθυρο στην κοινωνία.
3: Τέλος Μαΐου ξεκινάει θανάτου περίπου 1.200 αλεπούδων, επικηρυγμένοι από το ελληνικό κράτος, με 75 ευρώ το κεφάλι. Το κεφάλι δεν είναι μεταφορικό, δυστυχώς είναι πολύ κυριολεκτικό, δηλαδή όντως πληρώνουν τους κυνηγούς 75 ευρώ για κάθε αλεπού που θα σκοτώσουν, θα τους κόψουν το κεφάλι.

0: και θα τους και θα το πάνε γέλα. Η παράλογη λογική εντός εισαγωγικών της όλης διοικητικής απόφασης του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τουρισμού είναι πως θα γίνει το εξής. Τέλος του προηγούμενου μηνός, Απριλίου, ρίξανε από αέρος δολώματα με αντιλυσικά εμβόλια, τα οποία θα φάνε αλεπούδες και μετά θα τις σκοτώσουν για να ελέγξουν εάν αυτά τα εμβόλια δουλέψαν. Η όλη αυτή λοιπόν παραλογική υπάρχει, έχει τρία βασικά θέματα στα οποία μπάζει. Το πρώτο είναι ότι στη χώρα μας δεν υπάρχει λύσα από το 2014. Το τελευταίο επιβεβαιωμένο κρούσμο ήταν στον νομό Πέλλας, στην περιφέρεια Πέλλας, το 2014 το Μάιο. Έκτοτε η χώρα μας έχει χαρακτηριστεί free, ελεύθερη λύσας. Και από το 2021 ακόμη πιο επίσημη. Η δεύτερη παράλογη, ο δεύτερος παραλογισμός είναι ότι υπάρχουν μέθοδοι μη θανατηφόρες ελέγχου της λύσας. Μπορούν να τις πιάσουν με παγίδες και να ελέγξουν δείγματα αίματος, μπορούν να ελέγξουν δείγματα περιτομάτων, σάλιο, τρίχες κλπ. Μπορούν να, αυτό που ήδη κάνουν, είναι η παθητική ενεργή, παθητική επιτήρηση που πιάνουν τις ήδη νεκρές αλεπούδες και τις ελέγχουν από τροχέα ή από οτιδήποτε και τις ελέγχουν. Γι' αυτό πληρώνονται 25 ευρώ. Μπορεί να αυξηθεί το ποσό που δίνουν για να πιάνουν περισσότερες νεκρές αλεπούδες με κάμερες GPS, ελέγχου των αλεπούδων κλπ. Υπάρχουν λοιπόν άλλες μέθοδοι ελέγχου. Και το τρίτο πιο βασικό είναι το ηθικό της όλης κατάστασης. Είναι το ηθικό και ο ηθικός και ο ανθρώπινος παράγοντας. Ότι μιλάμε συνέχεια για μια μεγάλη καταστροφή του περιβάλλοντος, για τα ζωάκια, για την πανίδα, για την άγρια ζωή της Ελλάδος. Είδαμε το Σέιχ Σου που κάει και ολόκληρο, καίγονται τα πάντα. Θέλουμε να προστατεύσουμε ποιον ακριβώς, δεν θα μείνει ζώο για ζώο. Δηλαδή υπάρχουν άλλοι μέθοδοι, ας κάνουμε όλοι το καλύτερο που μπορούμε. Ας μην μείνουμε θεατές, όποιος μπορεί παρακαλώ ας υπογράψει την αίτηση να προστατευτούμε από την μη υπάρχουσα λύσα με άλλους τρόπους και να προστατεύσουμε και τα ζώα της χώρας μας που πλέον είναι και πάρα πολύ λίγο. Στα link, στα σχόλια θα υπάρχει το link για τις υπογραφές. Όποιος μπορεί παρακαλώ ας υπογράψει. Βασικό, μετά την υπογραφή θα σας έρθει email από το change.org για επιβεβαίωση υπογραφής. Αν δεν πατήσετε επιβεβαιώνω την υπογραφή μου, δεν ισχύει υπογραφή. Επομένως, όποιος μπορεί υπογράφει και επιβεβαιώνει το email του. Ευχαριστώ.
1: Αν θες και εσύ την παρέτηση του Μπέου, γιατί κανείς δεν είναι πάνω από τον νόμο και η δολοφονία της αξιοπρέπειας έχει και τα όρια της, τότε μείνε ένα λεπτό για να σου εξηγήσω τι μπορείς να κάνεις. Ξεκινάω την καμπάνια για τον Μπέου. Έστειλε ήδη νομικό έγγραφο με όλες τις παραβάσεις της τελευταίας μόνο εβδομάδας για τα τέμπη και την ευθανασία των ζώων στην αποκεντρωμένη διοίκηση Θεσσαλίας, στο Υπουργείο Εσωτερικών, στην Εθνική Επιτροπή Δικαιωμάτων και στο Συνήγορο του Πολίτη. Όχι λόγια, πράξεις. Έγγραφα, αποδείξεις. Τι έχει κάνει λοιπόν για να αξίζει ολόκληρη καμπάνια? Ζήτησε από τον Πρωθυπουργό Μπουλντόζα για να σβήσει τα ονόματα 57 νεκρών μέρα μεσημέρι στο ραδιόφωνο. Δημοκρατικά πράγματα. Είπε στους γονείς να πάνε να κλάψουν στα τέμπη. Νέο εθνικό πρωτόκολλο πένθους. Με γεωγραφική εμβέλεια απαγορεύεται εντός Αττικής. Αποκάλεσε τον Ρούτσι, Έλληνα πολίτη, του οποίου ο γιος δολοφονήθηκε από το κράτος, αυτόν τον Αλβανό. Προσέβαλε τον Νίκο Καρβέλα ως αυτός που βάζει τα νύχια του. Κατηγόρησε τη Ζωή Κωνσταντοπούλου, δικηγόρο που εκπροσωπεί θύματα και συγγενείς νεκρών των Τεμπών, για εκμετάλλευση, ενώ ο ίδιος, ζητώντας μπουλντόζα, αποκάλεσε τον εαυτό του υπερήφανα πατριώτη. Τέσσερα θύματα διάκρισης σε λίγα δευτερόλεπτα. Το τέταρτο είναι η λογική. Και αντί να ντραπεί για τη χώρα που δολοφόνησε 57 αυτούς ανθρώπους, ντράπηκε για τη χώρα που τους θυμάται και αγωνίζεται. Μην χαλάσουμε το story του τουρίστα. Υπάρχει άνθρωπος που έχει καρδιά και δεν σφίχτηκε με τις δηλώσεις που έκανε για την ευθανασία των ζώων, εξυβρίζοντας μάλιστα τους νομοθέτες των νόμων που υποχρεούται να εφαρμόσει και ο ίδιος. 8 παραβάσεις σε 8 ημέρες, μόλις σε 2 εμφανίσεις. Μην νικώ υπό του κακού, αλλά νίκα εν το αγαθό των κακών. Σας καλώ να ασκήσουμε δημόσια πίεση. Μοιραστείτε την πληροφορία και προχωρήστε σε δίκαιες καταγγελίες. Όπως έκανα και εγώ. Μόνο μαζί μπορούμε. Για τον Μπέο.
2: Έβαλε στα φασολάκια να γίνονται. Βέβαια. Όλα τώρα. Να μου πεις όταν είναι, για να πάω να τον βγάλω. Θα πάω εγώ, το ίδιο πράγμα είναι. Με πήρε κανείς όσο έλειπα. Ποιος θα σε πάρει, βρε όργα μου. Καλάντε, μια ερώτηση έκανα. Κανείς δεν θα πάρει. Σταμάτα να με ρωτάς. Δεν είσαι και πολύ στα κέφια σου σήμερα.
3: Η μοναξιά δεν συνηθίζεται. Όσο και αν το προσπαθείς, κάλεσε στο 210-601-300. Φιλία σε κάθε ηλικία. Ένα πρόγραμμα του Ινστιτούτου Πρόληψης.
4: Ένας άντρας παλεύει να αποδράσει από μια τραυματική σχέση. Θα φιλιώσουν μέσα του οι δύο αιώνιοι μαχητές, η λογική και το συναίσθημα. Ακόμα και αν ξεφύγει, θα βρει ποτέ κάποια που να το αξίζει. Τα ομώνυμα έλκονται, μια αλλιώτικη ομιλία παράσταση για τις σχέσεις, με αφηγητή το συγγραφέα και δημιουργό της φιλοσοφίας του ανθρώπου στο νησί, Νικόλα Σμυρνάκη. Μήπως τα ετερόνυμα μας πλάνεψαν, άδικα ψάχναμε το άλλο μας μισό, και αν ο έρωτας είναι υπερτιμημένος, θα καταφέρουμε ποτέ να συνδεθούμε χωρίς να χαθούμε? Τα ομώνυμα έλκονται με τον Νικόλα Σμυρνάκη. Ό,τι ξέρατε για τις σχέσεις, ξεχάστε το. Ηράκλειο Αθήνα Θεσσαλονίκη, εισιτήρια more.gr. Μετά την παράσταση, ακολουθεί διάλογος του συγγραφέα με το κοινό.
5: Ερτ Όπεν, παράθυρο στην κοινωνία.
6: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
7: Καλωσορίζουμε με μεγάλη χαρά τον κύριο Νότι Μαριά στην καθιερωμένη μας πια εκπομπή «Ελλάδα στον κόσμο». Κύριε Μαριά, νομίζω ότι θα πρέπει να κάνουμε μια συζήτηση για τα ελληνοτουρκικά. Γιατί τα πράγματα είναι προφανές ότι δεν πηγαίνουν καλά, παρά τις διαβεβαιώσεις που μας δίνει η κυβέρνηση ότι το κλίμα των ήρεμων υδάτων εξακολουθεί να υπάρχει, δεν διαπιστώνουμε κάτι τέτοιο.
8: Κοιτάξτε, υπάρχει αυτή η συζήτηση το τελευταίο διάστημα για το νομοσχέδιο του Ερντογάν για την περίφημη γαλάζια πατρίδα. Μία έρχεται, μία δεν έρχεται, κάτι περιέχει, τι δεν περιέχει κτλ. Και αυτό, αν θέλετε, έχει σε μεγάλο βαθμό αδρανοποιήσει, από ό,τι φαίνεται, την ελληνική εξωτερική πολιτική. Η μία άποψη που εκφράζεται είναι να υπάρξουν παρεμβάσεις, το είχαμε πει και εμείς σε παλιότερες εκπομπές, και σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης και σε επίπεδο Συμβουλίου Ασφαλείας. Η κυβέρνηση λέει, μα πώς θα παρέμβεις άμα δεν υπάρχει κάτι στο τραπέζι. Όταν όμως ψηφιστεί θα είναι πάρα πολύ αργά. Το θέμα είναι ότι την ώρα που γίνονται αυτές οι συζητήσεις, η Τουρκία δυστυχώς με έγκριση της Ελλάδος προχωρεί στο κομμάτι που ονομάζεται Made in EU. Είχαμε κάνει μια εκπομπή στις 16 Φεβρουαρίου και είχαμε αναλύσει ότι λίγες μέρες μετά τη συνάντηση Μητσοτάκη-Ερντογάν, ότι το βασικό στοιχείο που ενδιαφέρει από οικονομικής πλευράς την Τουρκία είναι να μπορέσει να υπάρξει μέσα στο νέο ευρωπαϊκό πλαίσιο, το οποίο ονομάζεται Ευρωπαϊκή Προτίμηση ή αλλιώς Made in Europe το λέγανε παλιά, Made in EU το λένε τώρα, δηλαδή υπό ποιους όρους και προϋποθέσεις τα κράτη και οι εταιρείες θα μπορούν να συμμετέχουν στους δημόσιους διαγωνισμούς και προκηρύξεις που γίνονται στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Το αντικείμενο είναι τεράστιο, διότι είναι περίπου το 15% του ΑΕΠ της Ευρωπαϊκής Ένωσης, κοντά στα 2-3 εκατομμύρια ευρώ. Ποιοι μπορούν λοιπόν να συμμετάσχουν σε μια δημόσια προκήρυξη που θα πρέπει να κάνει η Ελλάδα για το μετρό, λέμε, και θα πρέπει να αγοράσει αμαξοστοιχίες. Σύμφωνα με τις προδιαγραφές τις καινούργιες που διαμορφώνονται, μόνο οι εταιρείες οι οποίες βρίσκονται σε χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αυτή ήταν η βασική σκέψη, αλλά πλέον και σε χώρες που συνδέονται με τελωνιακή ένωση ή ελεύθερο εμπόριο, θα μπορούν να χτυπήσουν τη δουλειά. Για να γινόμαστε πρακτικοί, επειδή όλοι κυκλοφορούμε με το μετρό, έχουμε δει ότι στην Αθήνα στο μετρό έχουμε δύο ειδών αμαξοστοιχίες. Έχουμε τις παλιές της Siemens και τις καινούργιες, ας πούμε, καινούργιες που είναι από την Νότια Κορέα. Εάν αυτές αγοράστηκαν με δημόσιες προκηρύξεις. Με βάση το νέο σύστημα, θα ήταν εξαιρετικά δύσκολο να υπάρξει προμήθεια των αμαξοστοιχιών από την Νότια Κορέα. Θα έπρεπε να έχουν πάρει το σήμα Made in EU. Made in EU. Αυτό για να το πάρουν υπάρχει πλέον ένας νέος κανονισμός που θα τον δούμε. Στην Αθήνα κυκλοφορούν αυτοκίνητα κινέζικα, ηλεκτρικά, τα λεωφορεία. Αυτά με τις νέες προδιαγραφές είναι απίθανο να μπορούσαν να αγοραστούν με τη δημόσια προκήρυξη από την Ελλάδα. Αυτό λοιπόν το είχαμε αναδείξει στις 16 Φεβρουαρίου. Πέρασε στα ψηλά, αλλά από τότε είχαμε σημαντικές εξελίξεις. Και οι εξελίξεις είναι, αυτό εδώ που θα σας δείξω, είναι η πρόταση κανονισμού της Κομισιόν με ημερομηνία 4 Μαρτίου του 2026. Έχει περάσει στα ψηλά στις ελληνικές εφημερίδες και είναι κανονισμός του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, πρόταση δηλαδή, σχετικά με τη θέσπιση πλαισίου μέτρων για την επιτάγυνση της ικανότητας βιομηχανικής παραγωγής κτλ. Πίσω από αυτό εδώ βρίσκεται το μυστικό που έχει τεράστια αξία για την Τουρκία, διότι η Τουρκία έχει εξαγωγές προς την Ευρωπαϊκή Ένωση της τάξης των 103 δισεκατομμυρίων ευρώ ετησίως και ένα μεγάλο μέρος από την παραγωγή της, όπως θα δείξουμε, αν η Τουρκία δεν πάρει τη σφραγίδα Made in EU, δηλαδή κατασκευάζεται εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης, τότε μια σειρά από εξαγωγές που κάνει, κυρίως αυτοκίνητα, γιόταχη αυτοκίνητα, επιβατικά μάλλον αυτοκίνητα, φορτηγά, λεωφορεία, αυτά δεν θα μπορούν να αγοραστούν στις δημόσιες προκηρύξεις από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Επίσης, όλη η στρατηγική της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι να κλείσει κάπως την αγορά και να αντιμετωπίσει τον ανταγωνισμό από την Κίνα και από τις Ηνωμένες Πολιτείες. Γι' αυτό κυρίως ο Μακρόν μιλούσε για την αρχή της ευρωπαϊκής προτίμησης, δηλαδή προτιμάμε ευρωπαϊκά, ας το πούμε, προϊόντα. Επειδή όμως δεν είναι τόσο εύκολο να γίνει αυτό, πέρασαν ένα κανονισμό για να μπορούν να βάζουν μια σφραγίδα σε αυτά τα προϊόντα, σε αυτά τα εμπορεύματα, στα μηχανήματα, στα αυτοκίνητα, στις πρώτες ύλες όπως είναι ο χάλιβας ή το αλουμίνιο, τα τσιμέντα. Επομένως καταλαβαίνετε ότι φτιάχνεται ένα περιοριστικό περιβάλλον. Αποκλείεται λοιπόν η Κίνα, αποκλείονται οι Ηνωμένες Πολιτείες, είναι καταρχάς τα 27 κράτη της Ευρωπαϊκής Ένωσης και τώρα γίνεται μια μάχη αν θα προσθεθούν και κράτη με τα οποία η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει συμφωνίες ελευθέρων συναλλαγών, όπως είναι η Μερκοσούρ, ή τελωνιακή ένωση, όπως είναι η Τουρκία. Και αυτό το θέμα το είχαμε αναδείξει στις 16 Φεβρουαρίου, ή 16 Φεβρουαρίου στην εκπομπή μας. Είχαμε πει ότι πρέπει να το προσέξει η ελληνική κυβέρνηση για το τι προετοιμάζεται σε νομοτεχνικό επίπεδο. Από ό,τι φαίνεται δεν έκανε καμία προσπάθεια και θα δείξουμε τις ευθύνες τις κυβερνητικές. Και μέσα στη νέα πρόταση μπαίνει και η Τουρκία. Αυτό λοιπόν είναι σημαντικό και με αυτό σε μεγάλο βαθμό πρέπει να ασχοληθούμε και τώρα προκειμένου να μην μπει τελικά η Τουρκία μέσα σε αυτή τη ρύθμιση. Ας τα ξεκινήσουμε όλα από την αρχή αφού κάναμε αυτό το πρόλογο για τους τηλεθεατές μας. Η Τουρκία με την Ευρωπαϊκή Ένωση συνδέεται με τελωνιακή ένωση. Τελωνιακή ένωση σημαίνει ότι σχεδόν όλα τα προϊόντα, τα τουρκικά, ακόμη και τα προϊόντα τα που έχουν σχέση με την αγροτική παραγωγή, εισάγονται χωρίς δασμούς στην Ευρωπαϊκή Ένωση και κυκλοφορούν ελεύθερα. Αυτό το διαβατήριο δεν το είχε ανέκαθεν η Τουρκία, υπήρχαν σημαντικοί περιορισμοί. Για πρώτη φορά λοιπόν το απέκτησε με αυτήν εδώ την απόφαση του Συμβουλίου Υπουργών, η οποία είναι η απόφαση 1.1995, απόφαση Συμβουλίου Σύνδεσης Ευρωπαϊκής Κοινότητας Τουρκίας, 22 Δεκεμβρίου 1995, κυβέρνηση Κώστα Σιμίτη. Το λέω αυτό διότι αυτό είναι το βασικό εργαλείο που από τότε μέχρι σήμερα, ενώ είχε μικρό όγκο συναλλαγών η Τουρκία, έφτασε τώρα τα 105 δισεκατομμύρια ευρώ εξαγωγές προς την Ευρωπαϊκή Ένωση. Πήρε λοιπόν αυτή τη σφραγίδα και μόλις πήρε αυτή τη σφραγίδα, τι έκανε, μετά από ένα μήνα δημιούργησε τα ίμια. Γιατί τα ίμια έχουμε την παράνομη επέμβαση των Τούρκων εκεί, την κατάληψη της μιας βραχονισίδας, 30 με 31 Ιανουαρίου 1996. Επομένως, γιατί διαβάζω και σε εφημερίδες ότι όποτε λέει υπάρχει αστάθεια στην Ελλάδα, η Τουρκία κάνει διάφορα, να δούμε και το ανάποδο. Μήπως όταν η Ελλάδα δίνει αυτό που θέλει η Τουρκία και το έχει ενθυλακώσει, εν συνεχεία μετά εμφανίζεται και κάνει το δικό της παιχνίδι. Και το είχαμε πει στην εκπομπή στις 16 Φεβρουαρίου ότι έτσι και κανονίσει να μπει τελικά στο Made in EU, τότε θα κάνει ακόμη χειρότερα. Προχωρούμε λοιπόν ότι μετά τη συμφωνία αυτή, την 1 του 1995, έχουμε μία άλλη σημαντική απόφαση, που είναι η απόφαση 1 του 1998, Συμβούλιο Σύνδεσης Ευρωπαϊκής Κοινότητας Τουρκίας, 25 Φεβρουαρίου 1998, κυβέρνηση πάλι Κώστα Σιμίτης, για το καθεστώς εμπορίας γεωργικών προϊόντων. Αυτά δηλαδή που βλέπουμε, πατάτες, ντομάτες, αδασμολόγητα, ψάρια που έρχονται, που τα ψαρεύουν παράνομα αυτοί έξω από τη Μυτιλίνη και έξω από τη Λέσβο και τα πουλάνε σε εμάς, αυτά γίνονται με αυτήν εδώ την απόφαση. Με την ίδια απόφαση, 23 Φεβρουαρίου 1998, την 278, πάβουν να ζητούνται δικαιολογητικά για κλωστοϊφαντουργικά προϊόντα της Τουρκίας και έχουμε πλέον μεγάλες εξαγωγές τουρκικές κλωστοϊφαντουργίας. Φτάνουμε μετά στην απόφαση 1, στην απόφαση της 17ης Οκτωβρίου 2006, κυβέρνηση Κώστας Καραμαλής, που διαμορφώνει ακόμη πιο ευνοϊκό περιβάλλον για τα αγροτικά προϊόντα. Αυτό λοιπόν είναι η κίνηση από πλευράς Ελλάδος, διότι θα μπορούσε όλα αυτά να τα έχει μπλοκάρει, να έχει βάλει βέτο και η Τουρκία να είναι εκτός συμφώνου. Αλλά επειδή εμείς από ό,τι φαίνεται ως χώρα είμαστε large, δεν μας νοιάζουν οι λεπτομέρειες, παρότι η Τουρκία έχει κάζους μπέλη, απειλή κτλ. Κάθε κυβέρνηση δίνει και κάτι. Αποτέλεσμα. Στοιχεία τα οποία είναι φετινά για τις σχέσεις τις οικονομικές. Λόγω της τελωνιακής ένωσης, το διμερές εμπόριο Ευρωπαϊκής Ένωσης Τουρκίας είναι 217,6 δισεκατομμύρια ευρώ. 217, 217,6 δισεκατομμύρια ευρώ. Εκ των οποίων αυτό που έχει σημασία είναι οι τουρκικές εξαγωγές στην Ευρώπη, 103,3 δισεκατομμύρια ευρώ. Τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει ότι το 42,7% των εξαγωγών της Τουρκίας έρχεται στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Άρα, εάν μπορέσεις να ανακόψεις αυτή την οικονομική συνεργασία με διάφορους τρόπους, θα είναι σημαντικό πλήγμα για την Τουρκία, πολύ μεγαλύτερο από το να κάνεις μια ρηματική διακοίνωση ή να κάνεις μια διαμαρτυρία. Σε επίπεδο υπηρεσιών, οι σχέσεις Ευρωπαϊκής Ένωσης-Τουρκίας είναι στα 42 δισεκατομμύρια ευρώ αμοιβαία συνεργασία υπηρεσιών. Πάμε τώρα για να καταλάβουμε πώς διαμορφώνονται ανά εμπόρευμα και κλάδο αυτές τις συμφωνίες. Θα μιλάμε τώρα σε δολάρια γιατί είναι με δολάρια τα στοιχεία που έχουμε. Συνολικό λοιπόν διμερές εμπόριο το 2025 128 δισεκατομμύρια δολάρια. Φύγαμε από τα ευρώ, έχουμε πάει στα δολάρια γιατί τα στοιχεία είναι με δολάρια. Προσέξτε τώρα. Τα αυτοκίνητα έχουν αξία που εξάγουν προς την Ευρώπη 28,9 δισεκατομμύρια. Δηλαδή 29 δισεκατομμύρια ευρώ είναι οι εξαγωγές οχημάτων. Είδαμε και κάτι εδώ κάποια τοπική αυτοδιοίκηση έχει αγοράσει και λεωφορεία τουρκικά. Εν συνεχεία, τα μηχανήματα αξίζουν ως εξαγωγές 21 δισεκατομμύρια ευρώ, οι ηλεκτρικές συσκευές και τα ηλεκτρονικά 11 δισεκατομμύρια ευρώ, τα πλαστικά 6 δισεκατομμύρια ευρώ, ο χάλιβας 2 δισεκατομμύρια ευρώ, και τα αγροτικά προϊόντα είναι πολύ χαμηλά. Δηλαδή, για να καταλάβει ο κόσμος, η Τουρκία στην Ευρώπη δεν εξάγει κατά κύριο λόγο αγροτικά προϊόντα. Εξάγει κατά κύριο λόγο οχήματα, μηχανήματα και, και εμπορεύματα που έχουν σχέση με, το, με θέματα πολύ σημαντικά που αφορούν τα μηχανήματα. Άρα έχουν αρκετά προχωρήσει στην βιομηχανία τους και αυτό πρέπει να καταλάβουμε. Στα αυτοκίνητα λοιπόν επιμερίζονται ως εξής. Τα επιβατικά αυτοκίνητα 17,8 δισεκατομμύρια ευρώ εξαγωγές και τα εξαρτήματα των αυτοκινήτων 5,9 δισεκατομμύρια. Δηλαδή, παρότι πολλοί νόμιζαν ότι κατασκευάζει εξαρτήματα των αυτοκινητοβιομηχανιών της Ευρώπης αλλά και της Ιαπωνίας, κατά κύριο λόγο κατασκευάζει τα αυτοκίνητα ολόκληρα και τα κομμάτια που έχουν σχέση, πόρτες, παράθυρα, ξέρω κλπ. Είναι μόνο ένα μικρό ποσοστό. Το μεγαλύτερο ποσοστό, με συγχωρείτε, είναι των οχημάτων τα οποία είναι έτοιμα. Ακόμη και μοτοσυκλέτες εξάγει και τράκτορες κτλ. Από εκεί και πέρα βεβαίως εξάγει διάφορες μηχανές, μέχρι και πλυντήρια. Υπάρχουν πολλά πλυντήρια ρούχων, πιάτων, τα οποία είναι τουρκικής κατασκευής. Αυτό το λέω για να καταλάβουμε τι αξία έχει το γεγονός ότι η Ελλάδα έχει αφήσει ασίδωτη την Τουρκία στο κομμάτι αυτό. Οι επιχειρήσεις αυτοκινητοβιομηχανίας που έχουν εργοστάσια στην Τουρκία είναι η Ford, είναι η Fiat, Stellantis λέγεται, είναι η Renault, είναι η Mercedes, είναι η MAN για τα φορτηγά και τα Pullman, είναι η Toyota και η Hyundai. Αυτές έχουν εργοστάσια πέραν των κινέζικων εταιριών και κατασκευάζουν αυτοκίνητα. Τι θα γίνει τώρα εάν δεν πάρουν οι Τούρκοι το Made in Europe? Όλα αυτά τα αυτοκίνητα δεν θα μπορούν να εισάγονται ή μάλλον θα εισάγονται στην Ευρωπαϊκή Ένωση, αλλά όταν γίνονται δημόσιες προκηρύξεις και δημόσιες προμήθειες δεν θα μπορεί να χτυπάνε δουλειές. Δηλαδή, λεωφορεία που έχουν κατασκευαστεί στην Τουρκία, ακόμη και αν είναι, λέμε, της MAN και γίνει μια προκήρυξη στη Γαλλία, δεν θα μπορούν να χτυπήσουν τη δουλειά. Θέλανε λοιπόν να μπουν μέσα στο παιχνίδι. Και είχαμε δείξει στην εκπομπή που κάναμε 16 Φεβρουαρίου, πριν τρεις μήνες, το σεβδά που λέγαμε του Ερντογάν για να μπει στο παιχνίδι. Εδώ έχουμε το Brussels Signal, 16 Ιανουαρίου 2026, η Τουρκία, επειδή είμαστε μακριά να μην τα δείχνω, θα προσπαθήσω να μην τα δείχνω όλα, τα έχω εδώ. Η Τουρκία κάνει λόμπι για το Made in Europe, έτσι λεγόταν στην αρχή, σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης. Και εξηγούσαν εκεί οι επιχειρηματίες οι Τούρκοι ότι τα βασικά αυτοκίνητα, οχήματα και τα εξαρτήματα που παράγονται στην Τουρκία δεν έχουν μέχρι στιγμής δεσμεύσεις στην εισαγωγή τους στην ευρωπαϊκή αγορά και αν γίνει η εξαίρεση πλέον αυτή με το Made in EU θα υπάρξει μεγάλο πρόβλημα για την Τουρκία και εξηγεί εδώ ότι οι εταιρείες είναι Renault, Toyota, Mercedes, MAN κτλ. Ο Ερντογάν έρχεται και στέλνει μια επιστολή στη Φόντερ Λάιεν, εδώ είναι και το δημοσίευμα, το είχαμε δείξει και την άλλη φορά, και λέει προς τη Φόντερ Λάιεν ότι πρέπει να υπάρξει ένταξη της Τουρκίας στο Made in EU, διότι διαφορετικά η τουρκική οικονομία θα έχει πρόβλημα και υποτίθεται ότι δεν θα δουλέψει η Τελωνιακή Ένωση. Αυτά ο Ερντογάν με δημοσίευμα 26 πρώτου του 26, δηλαδή λίγες μέρες πριν συναντηθεί με τον Μητσοτάκη στις 11 Φεβρουαρίου. Οι βιομήχανοι οι Τούρκοι δεν κάθονται, αλλά δημοσιεύουν στους Financial Times μια ανοιχτή επιστολή προς την Φόντερ Λάιεν, προς την πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, την κυρία Μεντσόλα, και προς τον πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, τον κύριο Κώστα, και ζητούν την ένταξη της Τουρκίας στο σύστημα Made in EU. Εξηγούν εδώ ότι τρία, λέει, είναι τα βασικά θέματα που ενδιαφέρουν την Τουρκία. πρώτον το safe, να πάρει δηλαδή το παραδάκι στα 150 δισεκατομμύρια για εξοπλισμούς, να μπουν στο Made in Europe, το οποίο είναι 2-3 εκατομμύρια ευρώ δουλειές, και να μπουν και στο παιχνίδι να έχουν και πρόσβαση και στις άλλες χώρες που είναι με ελεύθερες συναλλαγές, δηλαδή στη Mercosur. Αυτά με επιστολή τους ανοιχτή και αρχίζουν να κάνουν το λόμπι σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης. Το Turkish Minutes, το οποίο είναι εξαιρετικά αξιόπιστο, έχει εδώ ανάλυση, η οποία είναι 28 Ιανουαρίου, δεν έχει πάει ακόμα ο κύριος Μητσοτάκης, και λέει ότι ο Ερντογάν έστειλε την επιστολή στην Φοντερ Λάιεν και ζητάει την ένταξη. Ο Χιζαρκίτσογλου, ο οποίος είναι ο πρόεδρος εκεί των εμπόρων και βιομηχάνων της Τουρκίας, λέει ότι είναι σημαντικό να πάρουν το Made in Europe για να μπορούν να δουλέψουν οικονομικά, ότι είναι πολύ σημαντικό η Τελωνιακή Ένωση να εξελιχθεί, να εκμοντερνιστεί και πλέον να μπει η Τουρκία στο κομμάτι της ανταγωνιστικότητας ευρωπαϊκής και της εφοδιαστικής αλυσίδας. Και εν συνεχεία λέει εδώ ότι υπάρχει πίεση και από αυτοκινητοβιομηχανίες. Και υπάρχει αυτή λοιπόν η κατάσταση. Και πάει ο κύριος Μητσοτάκης, συναντιέται με τον Ερντογάν και υπογράφει το κοινό, την κοινή δήλωση. Ακούστε. Η Τουρκία και η Ελλάδα τόνισαν για άλλη μια φορά ότι είναι αποφασισμένες να καλλιεργήσουν φιλικές σχέσεις. Τώρα τα ακούμε και γελάμε μετά από 3 μήνες. Και καλή γειτονία, αμοιβαίο σεβασμό, ειρηνική συνύπαρξη και κατανόηση σύμφωνα με τη διακήρυξη των Αθηνών για φιλικές σχέσεις και καλή γειτονία. Δεύτερο, οι δύο πλευρές, δηλαδή ο Ερντογάν και η Ελλάδα, επανέλαβαν ότι η εκτεταμένη διμερή συνεργασία με πλήρη σεβασμό του διεθνούς δικαίου, συμπεριλαμβανομένου του χάρτη των Ηνωμένων Εθνών, θα ενισχύσει περαιτέρω την περιφερειακή ειρήνη, σταθερότητα και ευημερία. Τώρα γελάμε, είδαμε τι κάνει μετά από αυτά. Και ψάχνουμε εμείς για γαλάζια πατρίδα κλπ. Και έχει υπογράψει 11 Φεβρουαρίου ο κ. Μητσοτάκης αυτό. Θα κάνω μια παρένθεση. Επειδή λένε για χάρτη Ηνωμένων Εθνών, αύριο στο Συμβούλιο Ασφαλείας, που την προεδρία του έχει ακόμη η Κίνα, ο Υπουργός Εξωτερικών της Κίνας θα παραστεί με συζήτηση, με θέμα συζήτηση, η τήρηση των αρχών του καταστατικού χάρτη του ΟΗΕ. Ερώτημα, θα πάει ο κύριος Γεραπετρίτης στο Συμβούλιο Ασφαλείας να συμμετάσχει εκ μέρους της Ελλάδος? Μιλάμε ότι θα πάει ο Υπουργός Εξωτερικών της Κίνας με θέμα ό,τι καλύτερο και πιο επίκαιρο υπάρχει σήμερα για την Ελλάδα. Η τήρηση των αρχών του καταστατικού χάρτη του ΟΗΕ. Θα πρέπει λοιπόν, κατά τη γνώμη μου, ο κύριος Γεραπετρίτης να πάει, να παραστεί, να στηρίξει βεβαίως την τήρηση των γενικών αρχών και του χάρτη του ΟΗΕ και να καταγγείλει την Τουρκία για όσα κάνει. Και να πει και ξεκάθαρα ότι τέρμα το καλαμπουράκι, ότι δεν μπορείτε να εμφανίζετε ένα εσωτερικό νόμο για τη γαλάζια πατρίδα και να λέτε ότι θα έχετε όσα μίλια θέλετε στο Αιγαίο, ότι έχετε δίθεν 156 νησιά, δικά σας και όλα αυτά. Είναι η μεγαλύτερη ευκαιρία. Θα πάει αύριο. Και αν δεν πάει, ο Έλληνας εκπρόσωπος θα μιλήσει ανοιχτά, όχι περικοκλάδες και αοριστείες, όχι κατά των απειλών αορίστως, δηλαδή ότι οι εξωγήινοι υποτίθεται απειλούν την Ελλάδα, αλλά οι συγκεκριμένες δράσεις της Τουρκίας. Αυτά λοιπόν σε σχέση με τη δήλωση του κυρίου Μητσοτάκη, ο οποίος την επόμενη μέρα πηγαίνει στο άτυπο συμβούλιο των ηγετών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στο Alden Wiesen του Βελγίου, και διαβάζω εδώ, ενώ του είχε στείλει επιστολή ο κύριος Κώστα τι θα συμπεριλαμβάνει, και λέει εδώ ότι τον ενδιαφέρει η Ελλάδα, προσέρχεται λέει για να μειωθεί λέει η ευρωπαϊκή γραφειοκρατία και να υπάρξει ανταγωνιστικότητα στην ενιαία αγορά. Μάλιστα. Να υπάρξει ανταγωνιστικότητα και καλύτερη και χαμηλότερες τιμές στην ευρωπαϊκή αγορά. Μάλιστα. Να υπάρχουν τα θέματα της ενέργειας. Με αυτό το θέμα πήγε. Κοιτάξτε την άλλη μέρα τι θέμα συζητήθηκε. Θα το διαβάσω από το Άι εφημερίδα. Στροφή στο Made in EU αποφάσαν 27. Δηλαδή πήγε ο άνθρωπος εκεί ή δεν ήξερε ότι θα συζητηθεί αυτό ή δεν ήθελε να θέσει το θέμα. Και δεν έθεσε το θέμα του Made in EU, που σημαίνει ότι έπρεπε να πει, ακούστε να δείτε, βεβαίως να έχουμε την ευρωπαϊκή προτίμηση, βεβαίως τα ευρωπαϊκά προϊόντα, αλλά δεν μπορεί να είναι η Τουρκία μέσα, δεν μπορεί να πάρει διαβατήριο η Τουρκία, διότι απειλεί την Ελλάδα, διότι έτσι και... Μα πώς να πει απειλεί, αφού την προηγούμενη μέρα έχει υπογράψει ότι όλα είναι καλά και καλούμενα. Και βγαίνει εδώ η απόφαση της άτυπης συνόδου με τα συμπεράσματα και διαβάζω. Όσον αφορά την ευρωπαϊκή προτίμηση, το Made in EU, δήλωσε ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, ο κύριος Κώστα, ότι υπάρχει ευρεία συμφωνία μεταξύ των ηγετών για τη χρήση της σε επιλεγμένους τομείς κατόπιν διεξοδικής ανάλυσης για τον προσδιορισμό των τομέων. Αυτά λοιπόν αποφασίζονται στις 12 Φεβρουαρίου. Όταν παίρνει μια πολιτική εντολή η Κομισιόν, θα την εφαρμόσει και θα διαμορφώσει νομοθετικό πλαίσιο. Και έρχεται ο κύριος Σεζουρνέ, ο Γάλλος, ο οποίος είναι υπεύθυνος για την ανταγωνιστικότητα, θέλει την ευρωπαϊκή προτίμηση και προτείνει αυτή την πρόταση κανονισμού για το Made in EU. Και λέει ότι είναι σημαντικό να υπάρξει μια στρατηγική προσέγγιση για τις δημόσιες συμβάσεις που αφορούν το 15% του ΑΕΠ της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 2-3 εκατομμύρια δουλειά είναι αυτή. Και βάλα την Τουρκία να είναι μέσα στο παιχνίδι. Και λέει εδώ στο σημείο 17 του προημίου, η σταδιακή ένταξη των υποψηφίων χωρών και των δυνάμει υποψηφίων μελών στην εσωτερική αγορά της Ένωσης, μεταξύ άλλων μέσω της σταδιακής συμμετοχής τους στις πολιτικές και στα προγράμματα της Ένωσης, είναι απαραίτητη για τη στήριξη και την ευθυγράμμισή τους με το κεκτημένο, την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας, την προώθηση της βαθύτερης ενσωμάτωσης στις αξιακές αλυσίδες της Ένωσης και στην ενίσχυση της οικονομικής και ασφάλειας. Δηλαδή πρέπει να μπουν αυτές οι χώρες στις αξιακές αλυσίδες. Ξαναγυρνάω στη δήλωση Μητσοτάκη. Συμφώνησαν μεταξύ άλλων για την περιφερειακή ανθεκτικότητα των αλυσίδων εφοδιασμού. Να μην κοπεί η Τουρκία από τον εφοδιασμό της και σε σχέση με την Ευρωπαϊκή Ένωση. Λοιπόν, αυτά τα έχει πει ο κύριος Μητσοτάκης και η Ευρωπαϊκή Ένωση τι κάνει, βάζει μέσα στις εφοδιαστικές αλυσίδες. Άιστε, ποιους βάζει τώρα. Άρθρο 7. Άρθρο 7. Ενωσιακή προέλευση. Τι σημαίνει να είναι κάποιο προϊόν ευρωπαϊκό. Για τους σκοπούς του παρόντος άρθρου, ως περιεχόμενο ευρωπαϊκής προέλευσης, νοείται το περιεχόμενο που προέρχεται από την Ευρώπη. Άρα ευρωπαϊκή προέλευση έχουν τα εμπορεύματα, μηχανήματα, αυτοκίνητα που είναι από την Ευρώπη. Άρθρο 8. Περιεχόμενο ισοδύναμο με περιεχόμενο ενωσιακής προέλευσης στις δημόσιες συμβάσεις. Όσον αφορά τις δημόσιες συμβάσεις, περιεχόμενο που προέρχεται από τρίτες χώρες, δηλαδή Τουρκία, με τις οποίες η Ένωση έχει συνάψει συμφωνία ελευθέρωσης συναλλαγών ή τελωνιακής ένωσης, σας το διάβασα πριν, θεωρούνται και αυτές ότι είναι ενωσιακής προέλευσης. Θεωρούνται ότι είναι made in Europe, made in EU, άρθρο 8. Άρα για τις δημόσιες συμβάσεις και τα εμπορεύματα και όσα παράγονται στην Τουρκία παίρνουν τη σφραγίδα. Σύμφωνα με την πρόταση. Άρθρο 9. Άλλες δημόσιες παρεμβάσεις. Ποιες είναι αυτές? Είναι οι κρατικές ενισχύσεις. Όταν δίδονται κρατικές ενισχύσεις σε μια εταιρεία, που σημαίνει θα αγοράσει εξαρτήματα, και αυτές οι κρατικές ενισχύσεις μπορούν να οδηγήσουν σε δημόσιες συμβάσεις για εμπορεύματα, μηχανήματα, εξαρτήματα και από χώρες που έχουν συνάψει συμφωνία για τελωνιακή ένωση. Άρα και από την Τουρκία. Άρα και με το άρθρο 12 μέσα. Σύναψη λοιπόν των συμβάσεων μπορεί να γίνει με φορέα εγκατεστημένο σε τρίτες χώρες κτλ. Κτλ. Άλλες μορφές δημόσιας παρέμβασης, μέσα η Τουρκία. Άρθρο 28, τι σημαίνει δημόσια, τι σημαίνει ενωσιακή προέλευση, πάλι μέσα η Τουρκία. Επομένως, αυτή εδώ είναι η πρόταση. Κρατάω στο τέλος αν μπορεί να ανατραπεί.
7: Άρα, από ό,τι καταλάβαμε, από το 1995 έχουμε πάρει από το χεράκι την Τουρκία και τη βάζουμε όλο και βαθύτερα στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Να μην συζητήσω για τα σημερινά που μας τα εξηγήσατε με την... με τις επαφές του κυρίου Ερντογάν και το τι δεν έκανε μετά ο κύριος Μητσοτάκης. Και εδώ υποκριτικά, χρησιμοποιώ την πιο έτσι, απαλή έκφραση, συζητάμε και μας λένε οι κυβερνώντες ότι δεν θα μπει η Τουρκία στο λεγόμενο safe, ότι δεν θα έχει καμία συμμετοχή στην ευρωπαϊκή άμυνα. Από ό,τι καταλαβαίνω, όλα αυτά είναι παραμύθια της Καλλιμάκης και μας τα εξηγήσατε επικαλούμενο συγκεκριμένες αποφάσεις, επίσημα έγγραφα, δηλαδή είναι εκτίμηση.
8: Ακούστε, υπάρχουν δύο τακτικές για με την Ευρωπαϊκή Ένωση. Κάποιες χώρες σου λέει γιατί να είμαι μέσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση αφού μπορώ να έχω τα καλά, τα θετικά της οικονομίας και να μην έχω και κανένα στο κεφάλι μου.
7: Ακούγεται προτιμότερο αυτό, ναι.
8: Έτσι, διότι δεν έχεις ούτε σύμφωνο σταθερότητας, ούτε να σου λέει υπάρχει κόφτης δαπανών, δεν θα δώσεις αυξήσεις. Ούτε να έρχονται, αφήνω τα μνημόνια, να υπάρχουν όπως υπάρχουν τώρα έλεγχοι και σε άλλες χώρες, ότι δεν θα κάνεις το Α, δεν θα κάνεις το Β. Ότι θα περάσει τον Α νόμο ή τον άλλο νόμο. Δεν υπάρχει τέτοιο. Και απ' την άλλη, τι σε νοιάζει, είναι μια μεγάλη οικονομία, κάνεις εξαγωγές των εμπορευμάτων σου, τα αγροτικά σου προϊόντα, δεν πληρώνεις δασμούς, έχεις δικαίωμα να χτυπήσεις πλέον δουλειές στο safe μέχρι 35% αξίας του παραγόμενου οπλικού συστήματος. Έχεις δικαίωμα να πας να αγοράσεις μια εταιρεία όπως αγόρασε ο γαμπρός του Ερντογάν, την Πιάτζιο, και να κάνεις δουλειές και περισσότερες στο safe. Έχεις τώρα τη σφραγίδα made in EU και όλα σου τα βιομηχανικά προϊόντα που δείξαμε ποια είναι, γι' αυτό τα είπα αναλυτικά, θα κυκλοφορούν ελεύθερα και θα άρχισε και θα χτυπάς δουλειές και μάλιστα σου κάνει και φασαρία αν κάνει μια δημόσια προκήρυξη, γιατί γράφει εδώ ότι οι δημόσιες προκήρυξεις αφορούν, οι δημόσιες συμβάσεις, 250.000 οργανισμούς στην Ευρωπαϊκή Ένωση, δήμους, περιφέρειες, κοινότητες, τα πάντα, και κάνεις εσύ μια δημόσια προκήρυξη για λεωφορεία, ξέρω εγώ, θα έρθει αυτός και θα δώσει και προσφορά και άμα τον απορρίψεις για λόγους τυπικούς θα σου κάνει και ένσταση και θα είναι τουρκικές εταιρείες. Αφού λοιπόν τα διασφάλισε αυτά, γιατί να είναι μέσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση και να έχει όλα τα υπόλοιπα, τα μειονεκτήματα και τα αρνητικά, εφόσον κάνει εμπόριο και οικονομάει. Και τώρα πάμε στους πανηγυρισμούς, όχι του Ολυμπιακού που ήταν χτες, αφορμή το κύπελο που κατέκτησε, να πούμε και συγχαρητήρια στον Ολυμπιακό, σε ελληνική ομάδα αλλά και οι Ολυμπιακοί. Οι υπόλοιποι που δεν είναι Ολυμπιακοί, το ανέχονται, το αποδέχονται. Πάμε στους πανηγυρισμούς της Τουρκίας. Αυτό έχει σημασία. Λοιπόν, είδαμε ότι αυτή η πρόταση κατέβηκε 4 Μαρτίου. 6 Μαρτίου η Χουργιέτ. Τι λέει, η Άγκυρα καλωσορίζει την τη συμμετοχή της στην πολιτική του Made in EU και εξηγεί εδώ ότι η πρόταση ευρωπαϊκή, που είναι μια νομοθετική πράξη για την επιτάχυνση της βιομηχανίας, για τη βιομηχανική ανάπτυξη, περιλαμβάνει το χάλιβα, είδαμε ότι πουλάει χάλιβα, τσιμέντα, αλουμίνιο, την αυτοκινητοβιομηχανία και τα χημικά, τα οποία επίσης πουλάει η Τουρκία. Και είναι σημαντικό, λέει εδώ, ότι πλέον συμπεριλαμβάνεται και η Τουρκία στις αλυσίδες της αξίας, στις αξιακές αλυσίδες, δηλαδή είναι πλέον κομμάτι. Φαντάσου, έχει τη Fiat, ας πούμε, και η Fiat ως εταιρεία ή η Renault δεν είναι μόνη της, έχει και το κομμάτι της Τουρκίας. Και ό,τι παράγει η Τουρκία είναι μέσα στη συνολική αξία αυτή, την εμπορική, τη βιομηχανική. Και άρα δεν είναι μόνο ότι πουλάει, είναι ότι έχει δεθεί με την ευρωπαϊκή οικονομία. Και επομένως όταν έρθεις εσύ να το σπάσεις αυτό, δεν έχεις να αντιμετωπίσεις τον Ερντογάν. Έχεις να αντιμετωπίσεις τη Ρενό, έχεις να αντιμετωπίσεις τη Φίατ, έχεις να αντιμετωπίσεις τη Mercedes, άρα τις κυβερνήσεις, ενδεχόμενα και τα εργατικά συνδικάτα που μπορεί να θέλουν να υπάρχει αυτή η συμφωνία. Αν και πολλά συνδικάτα στη Γερμανία δεν το θέλουν γιατί χάνονται δουλειές μες στη Γερμανία και πηγαίνουν στην Τουρκία. Άρα είναι δέσιμο. Αυτό το δέσιμο όσο περνάει ο καιρός που ξεκίνησε με την Τελωνιακή Ένωση είναι δύσκολο να σπάσει. Πανηγυρίζει λοιπόν εδώ η Χουριέ Daily News. Έχουμε το Ανατολού και την Daily Sabah. Μετά από δύο μέρες. Τα ίδια. Η τουρκική συμμετοχή στο Made in EU ενισχύει την αυτοκινητοβιομηχανία και τον τομέα του χάλιβα. Και έχει εδώ δηλώσεις πρώτον του Υπουργού Οικονομικών, του Υπουργού Εμπορίου Μπολάτ, ο οποίος πανηγυρίζει διότι έχει πλέον συμμετοχή στην ανταγωνιστικότητα και στις αλυσίδες εφοδιασμού λόγω Τελωνιακής Ένωσης. Υπάρχει ο Μπουράν Τσελίκ, δεν ξέρω αν είναι ένας ξάδερφός του Τσελίκ, λοιπόν, ο οποίος είναι στους εξαγωγείς τους Τούρκους και λέει ότι είναι σημαντική η συμμετοχή και η ολοκλήρωση, η βαθιά ολοκλήρωση μέσα στην ευρωπαϊκή βιομηχανία της Τουρκίας. Υπάρχει η δήλωση για την αυτοκινητοβιομηχανία που λέει ότι όχι μόνο κερδίζει η τουρκική αυτοκινητοβιομηχανία, αλλά και οι Κινέζοι, λέει, κάνουν επενδύσεις στην Τουρκία, ούτως ώστε και τα κινέζικα αυτοκίνητα που θα έχουν σφραγίδα τουρκική και θα είναι σφραγίδα made in EU να περνάνε για αυτά στην Ευρώπη. Άρα δεν είναι μόνο ότι πουλάνε, δεν είναι μόνο ότι θα γίνονται ευρωπαϊκές επενδύσεις στην Τουρκία και θα κλείνουν εργοστάσια στην κεντρική Ευρώπη και στη Γερμανία γιατί είναι πιο φθηνά τα εργατικά στην Τουρκία. Είναι ότι και άλλες χώρες, όπως είναι η Κίνα, θα κάνουν επενδύσεις για να είναι μέσα στο παιχνίδι. Και αντί να πάνε στην Ουγγαρία, που πηγαίνει η Κίνα, θα πάει στην Τουρκία. Καταλαβαίνετε δηλαδή τι φοβερό χαρτί είναι αυτό που έχει πάρει. Εδώ η Ένωση Βιομηχάνων Τούρκων για τα θέματα του χάλιβα πανηγυρίζει. Άλλο εδώ. Επετεύχθησαν οι τουρκικοί σκοποί. Άλλο εδώ. Made in EU και τα λοιπά για το χάλιβα. Ειδική αναφορά των βιομηχάνων του χάλιβα στην Τουρκία. Εδώ άλλο δημοσίευμα. Η Τουρκία παίρνει τη σφραγίδα την ευρωπαϊκή. Πανηγυρισμοί λοιπόν, διότι οι άνθρωποι μέχρι στιγμής έχουν πετύχει. Και τώρα πάμε, αν μπορεί να έχουμε άμυνα για να κρατήσουμε και να ανατρέψουμε την κατάσταση. Άμυνα που στο μπάσκετ χρειάζεται, αλλά που εδώ
7: δεν υπάρχει.
8: Δεν υπάρχει γιατί,
7: δεν υπάρχει.
8: Ακούστε, η Κομισιόν από την ώρα που πήρε το πολιτικό okay, και το δείξαμε στην άτυπη σύνοδο των Ευρωπαίων στις 12 Φεβρουαρίου θα κάνει τη δουλειά της. Και στην Κομισιόν υπάρχουν διάφοροι παράγοντες που πιέζουν, που κοιτάνε να κάνουν και αυτή τη δουλειά τους. Και τι τους ενδιαφέρει? Τους ενδιαφέρει να προχωρήσει αυτή η συνεργασία γιατί από πίσω είναι οι εταιρείες. Επομένως η Κομισιόν διάλεξε μία νομική βάση η οποία λέει ότι αυτός ο κανονισμός θα ψηφιστεί με πλειοψηφία και όχι με ομοφωνία. Γιατί λέει εδώ στην αρχή, έχοντας υπόψη το άρθρο 114 και το άρθρο 207, μπλα μπλα μπλα μπλα μπλα μπλα, θα παρακάτω. Και πάμε τώρα στο άρθρο 114, το οποίο λέει ότι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο αποφασίζοντας σύμφωνα με τη συνήθη νομοθετική διαδικασία, άρα με πλειοψηφία. Και παρακάτω άρθρο 207. Η κοινή εμπορική και τα λοιπά πολιτική διαμορφώνεται μπλου μπλου. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο αποφασίζοντας μέσω κανονισμών με τη συνήθη νομοθετική διαδικασία, άρα με πλειοψηφία. Επομένως είναι αργά για δάκρυα στέλα. διότι έχουν φτιάξει αυτό το νομοθετικό πλαίσιο. Επομένως εσύ είναι δύσκολο πλέον να το αμφισβητήσεις. Πρέπει να πάνε, να πούνε ότι πρέπει να πάει σε άλλη νομική βάση και αν αυτό δεν αλλάξει θα πρέπει να το καταψηφίσει η Ελλάδα, πιθανόν όμως να περάσει. Θα πρέπει να πάμε μετά στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο να προσπαθούμε να το ανατρέψουμε, εξαιρετικά δύσκολο, όταν όλα αυτά μπορούσαμε να τα έχουμε μπλοκάρει από τις 12 του μηνός Φεβρουαρίου, όπου όπως σας διάβασα, εκεί πέρα οι ηγέτες έδωσαν το ok. Όταν λοιπόν δίνεις το ok, έπρεπε να έχει βάλει τις ρήτρες, τις προδιαγραφές, να έχει ζητήσει αποκλεισμό της Τουρκίας, να έχει πει ότι η νομοθετική βάση θα είναι άλλη, διότι ο κύριος Κώστα, σας διαβάζω ξανά, όσον αφορά την ευρωπαϊκή προτίμηση, δήλωσε ότι υπάρχει ευρεία συμφωνία μεταξύ των ηγετών. Απόφαση ευρωπαϊκή. Όταν λοιπόν πηγαίνεις εκεί και δεν ξέρεις τι σου γίνεται και περί άλλων τυρβάζεις, γιατί σας διάβασα τι πήγε και ζήταγε, ενώ ήταν άλλο το σκηνικό, φτάνουμε σε αυτό το σημείο να έχουμε πλέον την Ευρωπαϊκή Ένωση να προχωρεί νομοθετικά. Εξαιρετικά δύσκολο πλέον να ανατραπεί, διότι και στο Ευρωκοινοβούλιο να πάρεις πλειοψηφία, που δεν την περιμένεις, πάλι δεν μπορείς, δεν είναι εύκολο να βάζεις μια πλειοψηφία που να το ανατρέψεις. Άρα πρέπει να έρθεις να ροκανίσεις αυτόν τον κανονισμό και υπάρχουν 2-3 σημεία στα οποία μπορείς να ροκανίσεις τον κανονισμό. Να τα προτείνουμε κι εμείς μας και διευκολύνουμε την κυβέρνηση. Δεν μας νοιάζει η κυβέρνηση, μας ενδιαφέρει η Ελλάδα. Μας ενδιαφέρει η ελληνική πλευρά. Σήμερα τυχαίνει να είναι Νέα Δημοκρατία κυβέρνηση, αύριο μπορεί να είναι άλλος. Εμείς μιλάμε ως Ελλάδα. Στο άρθρο 8 υπάρχει μια εξουσιοδότηση στην Επιτροπή να κόβει το Made in EU για κάποιους λόγους. Εκεί θα μπορεί να προσθεθεί κάποια εξαίρεση για να μείνουν απ' έξω οι τουρκικές εταιρείες. Δηλαδή να μείνει απ' έξω μια χώρα η οποία με κάζους μπέλη απειλεί την ασφάλεια και την κυριαρχία χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Και να μην το αφήσουμε αυτό στην Επιτροπή, στην Κομισιόν να κάνει την εξαίρεση, αλλά στο άρθρο 8 να περάσουμε εμείς μια αυτοτελή εξαίρεση για το θέμα αυτό. Για να περάσει όμως αυτό χρειάζεται πλειοψηφία. Άντε να τη βρεις αυτή τη πλειοψηφία. Και κλείνω, γιατί την άλλη φορά όποιοι δουν την εκπομπή που κάναμε μετά τη συμφωνία, τη συνάντηση Μητσοτάκη-Ερντογάν, είχαμε πει ότι κάθε λεξούλα μετράει. Προσέξτε. Ξαναγυρνάω στην κοινή δήλωση για να δείτε πόσο σημασία έχουν οι λέξεις. Οι δύο πλευρές θα συνεχίσουν να συνεργάζονται για τον εξυγχρονισμό των διασυνοριακών οδών και των σιδηροδρομικών διαδρόμων. Και βάλαμε η ολοκλήρωση και αποτελεσματική διασύνδεση του διευρωπαϊκού δικτύου μεταφορών και σιδηροδρομικών μεταφορών για τις Τουρκίες είναι σημαντική κλπ. Και είχαμε πει ότι τους βοηθάμε να πάρουν και δάνεια για το σιδηρόδρομο το δικό τους, να στέλνουν και σιδηροδρομικός τα εμπορεύματα. Δεν πέρασα παρά λίγος καιρός. Εδώ είναι μια απόφαση της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Ανασυγκρότησης, στην οποία συμμετέχει η Ελλάδα, που δίνει ένα δάνειο 500 εκατομμύρια ευρώ στην Τουρκία για να φτιάξει το σιδηρόδρομό της 127 χιλιόμετρα και να κάνει bypass από την Κωνσταντινούπολη, να μην μπαίνει μέσα, για να μεταφέρει τα προϊόντα και να συνδέσει, λέει, την ασιατική πλευρά με την ευρωπαϊκή πλευρά. Το είπε ο κύριος Μητσοτάκης. Τι να κάνει ο Έλληνας αντιπρόσωπος στο Διοικητικό Συμβούλιο, δεν έβαλε βέτο. Πήρανε και τα 500 εκατομμύρια δάνειο μόνο από την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Ανασυγκρότησης που είναι στο Λονδίνο, χώρια και από την Παγκόσμια Τράπεζα. Αυτό σημαίνει όταν βάζεις λεξούλες και ο άλλος ξέρει γιατί σου ζητάει αυτές τις λεξούλες, το θέμα είναι αν ξέρεις εσύ γιατί βάζεις αυτές τις λεξούλες μέσα. Για να καταδειχτεί με το σαφή τρόπο ότι έχει σημασία τι υπογράφεις. Λοιπόν, αυτά κύριε Καρβουνόπουλε, και συζητάμε τώρα για τη γαλάζια πατρίδα και καλά συζητάμε και ο τύπος θα κονομάει σε λίγο δισεκατομμύρια. Αν του κλείναμε όμως την πόρτα θα ήταν διαφορετικά. Από ό,τι φαίνεται είναι δύσκολο ή δεν του κλείσαμε καθόλου την πόρτα.
7: Δεν υπήρχε καν η πρόθεση από ό,τι κατάλαβα να κάνουμε κάτι τέτοιο. Αυτό είναι το πιο ανησυχητικό. Απογοήτευση και απόγνωση. Σας ευχαριστούμε πάρα πάρα πολύ.
8: Και εγώ ευχαριστώ για τη φιλοξενία.
6: Η εκπομπή που ακούσατε μεταδόθηκε σε επανάληψη.
5: Ερτ Όπεν. Παράθυρο στην κοινωνία.
9: Στο Γαλατά ψηλή βροχή. Μια βραδιά αφιερωμένη στη μεγάλη μορφή της ελληνικής μουσικής Χρόνια Ιδονίδη. Με τη συμμετοχή σπουδαίων ερμηνευτών και μουσικών σε ένα μοναδικό μουσικοχορευτικό αφιέρωμα. Μετά τη συγκλονιστική sold out συναυλία στο Ηρώδιο, η παράσταση επιστρέφει στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Παρασκευή 19 Ιουνίου στις 9 το βράδυ. Μην τη χάσετε. Εισιτήρια στο ticketservices.gr.
10: Υπάρχουν κάποιοι που έβαλαν στόχο να μην σκοτώνουν τα άλογα όταν γεράσουν. Υπάρχουν κάποιοι που αποφάσισαν να δράσουν για το ελληνικό γαϊδουράκι που είναι είδος υπό εξαφάνιση. Υπάρχουν κάποιοι που νοιάζονται για το τραυματισμένο μουλάρι που βρέθηκε στη μέση του πουθενά. Στην Ελλάδα κακοποιούνται και εγκαταλείπονται καθημερινά εκατοντάδες υποειδή γιατί κάποιοι τα θεωρούν άχρηστα εργαλεία. Ενημέρωσε το 100 ή τον εισαγγελέα σε οποιαδήποτε μορφή κακοποίησης. Πρόσφερε βοήθεια στα σωματεία που έχουν αναλάβει τη φροντίδα τους ή υιοθέτησε ένα από αυτά τα υπέροχα πλάσματα. Ελληνικό Σύλλογο Προστασία Υποειδών. www.greekhorseprotection.org. Γιατί όλα τα πλάσματα αξίζουν μια δεύτερη ευκαιρία.
5: Ερτ Όπεν. Παράθυρο στην κοινωνία.
6: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.

Χαίρετε λοιπόν τα σημαντικότερα γεγονότα της ημέρας. Να ξεκινήσουμε με τη νέα απόφαση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, η οποία όπως όλα δείχνουν προχωρά ακάθεκτη το σχέδιο για την καταστροφή του πρωτογενούς τομέα σε ολόκληρη την Ευρώπη. Οι επικεφαλείς λοιπόν της Ευρωπαϊκής Επιτροπής μαζί με τα υπόλοιπα ευρωπαϊκά τσουτσέκια αποφάσισαν τώρα να καταστρέψουν έπειτα από τη γεωργία και την κτηνοτροφία τον τομέα της αλιείας, επιτρέποντας την αλιεία εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης μόνο για 27 ημέρες το χρόνο, ούτε ένα μήνα δηλαδή. Όλα αυτά την ίδια στιγμή που τουρκικά και άλλων χωρών εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης μεγάλα αλιευτικά σκάφη αλωνίζουν τις ευρωπαϊκές θάλασσες, καταστρέφοντας από τη μία το περιβάλλον και από την άλλη καταστρέφοντας οικονομικά και τους Ευρωπαίους παύλα Έλληνες αλιείς. Φαίνεται πως βιάζονται να φέρουν μία ώρα αρχίτερα στο πιάτο των Ευρωπαίων πολιτών τις κατσαρίδες και τα σκουλίκια. Να περάσουμε τώρα στις νεότερες δηλώσεις του Υφυπουργού Εξωτερικών της Ρωσίας, ο οποίος εξέπεμψε ακόμη ένα σήμα κινδύνου, κατηγορώντας τον ΝΑΤΟ για προσπάθεια επέκτασης του πυρηνικού του οπλοστασίου, ενώ έστρεψε παράλληλα τα βέλη του και προς την Ιαπωνία λόγω της αναθεώρησης της μη πυρηνικής της πολιτικής, καλώντας τις ΗΠΑ να αναλάβουν τις ευθύνες τους πριν η κατάσταση οδηγηθεί σε μια ολοκληρωτική σύγκρουση. Ο ίδιος υπογράμμισε ότι οι ενέργειες των ευρωπαϊκών μελών της συμμαχίας στο μέτωπο της Ουκρανίας στενεύουν επικίνδυνα τα περιθώρια, τονίζοντας χαρακτηριστικά πως οι χώρες δεν παρεκκλίνουν από την τροχιά της κλιμάκωσης, με τον κίνδυνο μιας μετοπικής σύγκρουσης του ΝΑΤΟ με τη χώρα τους όχι απλώς να παραμένει, αλλά να αυξάνεται μέρα με τη μέρα περισσότερο, γεγονός που θα σήμαινε σύμφωνα με τον ίδιο μια άμεση σύγκρουση πυρηνικών δυνάμεων. Στην Κύπρο τώρα περιμένανε να περάσουν οι εκλογές για να ξεκινήσουν αποστολές αρμάτων μάχης και άλλων πολύτιμων στρατιωτικών υλικών προς την Ουκρανία, αδειάζοντας ακόμη περισσότερο τις στρατιωτικές αποθήκες του νησιού, την ίδια στιγμή που η τουρκική πλευρά εξοπλίζεται όσο ποτέ άλλοτε και επανδρώνεται σε τεράστιους αριθμούς. Το πολιτικό κατακάθι λοιπόν που έχουν για πρόεδρο εκεί στην Κύπρο αποφάσισε να κάνει πολύ πιο εύκολο το έργο των Τούρκων και να τους δώσει το δικαίωμα να αποτελειώσουν τον ελληνισμό της περιοχής άπαξ διαπαντός. Η Γαλλία τώρα ανακοίνωσε πως επιδιώκει να ενταχθεί στο κοινό γερμανοβρετανικό πρόγραμμα ανάπτυξης πυράβλων ακριβίας μεγάλου βεληνεκούς, το οποίο προβλέπει την δημιουργία οπλικών συστημάτων ικανών να πλήττουν στόχους σε αποστάσεις άνω των 2.000 χιλιόμετρων. Οι πρώτες τριμερείς συνομιλίες μεταξύ Παρισιού, Βερολίνου και Λονδίνου αναμένεται να πραγματοποιηθούν στις αρχές Ιουνίου, με το συγκεκριμένο πρόγραμμα να αποκτά ιδιαίτερη βαρύτητα, μιας και προσφάτως οι ΗΠΑ αποφάσισαν να ακυρώσουν την ανάπτυξη στην Ευρώπη αμερικανικών πυράβλων Tomahawk και άλλων όπλων μεγάλου βεληνεκούς, αφήνοντας έτσι ένα τεράστιο κενό στις επιθετικές δυνατότητες της Ευρώπης. Εννοείται πως Βρετανία, Γαλλία και Γερμανία θέλουν να κατασκευάσουν από κοινού αυτούς τους πυράβλους μεγάλου βεληνεκούς, με σκοπό να χτυπάνε βαθιά εντός ρωσικού εδάφους όταν θα ξεκινήσει ο πόλεμος ανάμεσα σε Ρωσία και Ευρώπη επισήμως. Στην Αρμενία τώρα ο πρωθυπουργός της χώρας ρίχνει ακόμη μια πισόπλατη μαχαιριά στη Ρωσία, αυτή τη φορά αρνούμενος να μεταβεί στην Αστάνα για τη σύνοδο της Ευρασιατικής Οικονομικής Ένωσης, επικαλούμενος την προεκλογική εκστρατεία στην Αρμενία. Την ίδια στιγμή όμως ο ίδιος

επέκτηνε τον κατάλογο των αντιρωσικών κυρώσεων κατά 18 επιπλέον οντοτήτων σύμφωνα με την κυβέρνηση της χώρας. Στον κατάλογο των αντιρωσικών κυρώσεων περιλαμβάνονται η Ευρασιατική Τράπεζα Ταμιευτηρίου, μία ρωσική εταιρεία κινήτων, καθώς επίσης κυρώσεις επιβλήθηκαν σε εταιρείες από το Ελ Σαλβαδόρ και τη Γεωργία. Μιας και μιλάμε για τη Βρετανία, να σας μεταφέρω μια πολύ σοβαρή καταγγελία από τον ειδικό εκπρόσωπο του Προέδρου της Ρωσικής Ομοσπονδίας, ο οποίος κατήγγειλε ότι ο πρώην Υπουργός Εξωτερικών της Βρετανίας επιχειρεί να υποδαβλήσει τον πανικό σχετικά με το νέο ιό που μας λένε ότι εξαπλώνεται σε ολόκληρη την ανθρωπότητα, για να αποσπάσει την προσοχή του κόσμου από τα προβλήματα στον βρετανικό ενεργειακό τομέα, αποκρύπτοντας με αυτόν τον τρόπο τις καταστροφικές του αποφάσεις για τον ενεργειακό τομέα. Σύμφωνα λοιπόν με τον ίδιο, ο πρώην Υπουργός Εξωτερικών της Βρετανίας κατέστρεψε την ενεργειακή ανεξαρτησία της χώρας του και δεν δείχνει καμία ντροπή. Πολύ σοβαρή είναι και η είδηση από το Reuters, σύμφωνα με την οποία το ΝΑΤΟ συγκροτεί 3 μεραρχίες συνολικής δύναμης 60.000 περίπου στρατιωτών για την αντιμετώπιση της Ρωσίας. Η ανάπτυξή τους προβλέπεται σε περιοχές της Εστονίας και της Λετωνίας που συνορεύουν με τη Ρωσία και τη Λευκορωσία. Εδώ πλέον δεν μιλάμε για έναν θεωρητικό πόλεμο ανάμεσα στη Δύση και τη Ρωσία, αλλά όπως καταλαβαίνετε, μέρα με τη μέρα οι προετοιμασίες, κυρίως της Δύσης, για σύγκρουση με τη Ρωσική Ομοσπονδία τρέχουν με ταχύτατους ρυθμούς. Σε δηλώσεις του τώρα, ο απεσταλμένος της Ρωσίας στον Οργανισμό Ηνωμένων Εθνών, σχολιάζοντας την τρομοκρατική επίθεση της Δύσης και της Ουκρανίας εντός της Ρωσικής Ομοσπονδίας, δήλωσε πως όταν ρωτήσαμε αν ένιωθαν κάποια ντροπή, εννοώντας τους δυτικούς συναδέλφους του, λάβαμε μια απάντηση που έχει γίνει εμβληματική της ηθικής παρακμής της ευρωπαϊκής διπλωματίας. Όχι, δεν ντρεπόμαστε. Ο μόνιμος μάλιστα αντιπρόσωπος της Λετωνίας προχώρησε ακόμη περισσότερο, χαρακτηρίζοντας την επίθεση στο κολέγιο πρόκληση και ψεύδος του Κρεμλίνου. Εδώ να πληροφορήσουμε τον μόνιμο απεσταλμένο της Ρωσίας στον Οργανισμό Ηνωμένων Εθνών πως η συγκεκριμένη ηθική παρακμή δεν παρατηρείται μόνο σε επίπεδο ευρωπαϊκής διπλωματίας, αλλά και σε επίπεδο ευρωπαϊκής κοινωνίας. Όσον αφορά τώρα την προειδοποίηση της Ρωσίας για απομάκρυνση όλου του ξένου διπλωματικού προσωπικού και των υπηκόων ξένων χωρών από το Κίεβο, όλα δείχνουν πως η Ευρωπαϊκή Ένωση σε συνεργασία με την Ουκρανία ετοιμάζουν κάτι πάρα πολύ βρώμικο. Θα σας εξηγήσω αμέσως τώρα. Η Ευρωπαϊκή Ένωση λοιπόν αποφάσισε πως δεν θα απομακρύνει τους διπλωμάτες της από το Κίεβο παρά την προειδοποίηση της Ρωσίας. Οι απειλές της Ρωσικής Ομοσπονδίας κατά ξένων πολιτών και διπλωματών συνιστούν απαράδεκτη κλιμάκωση της έντασης. Η Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Εξωτερικής Δράσης κάλεσε τον προσωρινό επιτετραμένο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ζητώντας να σταματήσουν οι βομβαρδισμοί του άμαχου πληθυσμού και να ξεκινήσουν πραγματικές ειρηνευτικές διαπραγματεύσεις. Οι εκπρόσωποι λοιπόν της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σύμφωνα με την εκπρόσωπο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, θα παραμείνουν στο Κίεβο. Ποιος είναι λοιπόν ο σκοπός των ευρωπαϊκών αρρωστημένων ηγετήσκων και του καθεστώτος του Κιέβου? Από τη στιγμή που τα ρωσικά αντίπεινα είναι πλέον αναπόφευκτα, γνωρίζουν πως σε μεγάλο βαθμό είναι αναπόφευκτο ακόμη και να σκοτωθούν Ευρωπαίοι διπλωμάτες, δίνοντάς τους με αυτόν τον τρόπο το δικαίωμα να βάλουν την Ευρωπαϊκή Ένωση να συγκρουστεί άμεσα με τη Ρωσία. Προσέξτε όμως εδώ μια λεπτομέρεια, ακόμη και τα ρωσικά αντίπεινα να μην σκοτώσουν κάποιον Ευρωπαίο διπλωμάτη, θα φροντίσει αυτό να το κάνει το καθεστώς του Κιέβου μόνο και μόνο για να προκαλέσουν τη Δύση και να την βάλουν επισήμως στον πόλεμο κατά της Ρωσίας. Δεν είναι λοιπόν καθόλου τυχαία η απόφαση της Ευρωπαϊκής Ένωσης να παραμείνουν στις θέσεις τους Ευρωπαίοι διπλωμάτες. Και να περάσουμε τώρα στη Μέση Ανατολή, όπου και εκεί έχουμε πολύ σοβαρές εξελίξεις, με το μέτωπο του Λιβάνου να ανοίγει για τα καλά, καθώς Ισραηλινά αεροσκάφη φτάσανε στο σημείο να βομβαρδίσουν ακόμη και πολιτικά φράγματα. Προσπαθούν λοιπόν να ανατινάξουν ένα φράγμα στην Μπεκά, το οποίο περιέχει τεράστιες ποσότητες νερού, με σκοπό την κατάρρευσή του και εν συνεχεία τον κυριολεκτικό πνιγμό ολόκληρων χωριών. Επίσης ανακοινώθηκαν επισήμως από τις Ισραηλινές ένοπλες δυνάμεις οι πλήρους κλίμακας χερσαίες επιχειρήσεις εντός του Λιβάνου. Από πλευράς της η Τεχεράνη προειδοποιεί την Ουάσιγκτον ότι οι νέες Ισραηλινές επιχειρήσεις στο Λίβανο, με τις οποίες οι Ισραηλινοί προωθήθηκαν πέραν της υποτιθέμενης γραμμής ασφαλείας που μας έλεγαν τόσο καιρό, οι ενέργειες λοιπόν του Ισραηλινού στρατού είναι πολύ πιθανό να τεινάξουν στον αέρα την υποδιαμόρφωση συμφωνία μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν. Το Ιράν λοιπόν απέτησε από τις ΗΠΑ να συγκρατήσουν το Ισραήλ, διαφορετικά ξεκινά και πάλι ο πόλεμος. Μάλιστα, σε δηλώσεις του Υπουργός Εθνικής Ασφάλειας του Ισραήλ, δήλωσε πως η χώρα του δεν θα επιτρέψει στον Αμερικανό Πρόεδρο να συνάψει τη συγκεκριμένη συμφωνία με το Ιράν, διότι αυτή είναι

επιβλαβής για το Ισραήλ. Ως κυβέρνηση του Ισραήλ δεν μπορούμε να επιτρέψουμε να συμβεί αυτό. Πρόκειται για μια κακή συμφωνία, πρόκειται για μια συμφωνία που μπορεί να βλάψει το κράτος του Ισραήλ και δεν θα το επιτρέψουμε να συμβεί ποτέ. Ο ίδιος μάλιστα ζήτησε περαιτέρω κλιμάκωση της έντασης με τον Λίβανο. Με λίγα λόγια, ο Υπουργός Εθνικής Ασφάλειας του Ισραήλ επιβεβαίωσε για ακόμη μια φορά πως ο Αμερικανός Πρόεδρος λαμβάνει εντολές απευθείας από τους ίδιους. Και να τελειώσουμε με την πιο σημαντική είδηση της ημέρας, η οποία αφορά τη χώρα μας και έχει να κάνει με την ανακοίνωση του νέου κόμματος του πρώην Πρωθυπουργού της χώρας μας, Αλέξη Τσίπρα, όπου από μόνο του αυτό δεν θα έχει και τόσο αξία ως είδηση, αλλά έχει αξία το γεγονός ότι προσπαθούν να επαναφέρουν πολύ άσχημες μνήμες από το παρελθόν για ολόκληρο τον Ελληνισμό. Πιο συγκεκριμένα, ο Αλέξης Τσίπρας ονόμασε το νέο κόμμα του «Ελλάς» με ένα λάμδα, με το άλφα να σχηματίζει ένα αστέρι το οποίο παραπέμπει, όπως και το όνομα, στην εποχή του συμμοριτοπολέμου εντός εισαγωγικών εμφυλίου, κάτι το οποίο φυσικά δεν έγινε καθόλου τυχαία, μιας και πέρα από αυτό χρησιμοποιήθηκε και πολεμική ρητορική, όπως συστράτευση, αντεπίθεση και πολλές άλλες φράσεις τέτοιων ειδών, αποδεικνύοντας πως η συγκεκριμένη πολιτική κίνηση αποσκοπεί αποκλειστικά στην δημιουργία ενός εμφυλιοπολεμικού κλίματος στη χώρα μας, με απότερο σκοπό στα δύσκολα χρόνια τα οποία ακολουθούν να καταφέρουν να αποτελειώσουν τον Ελληνισμό. Σας προτρέπω λοιπόν να μπείτε να δείτε το σήμα του νέου κόμματος του Αλέξη Τσίπρα, ο οποίος πρόδωσε τουλάχιστον δύο φορές κατά το παρελθόν τον ελληνικό λαό, μία όταν μετέτρεψε το όχι του δημοψηφίσματος σε ναι και ακόμη μία όταν πρόδωσε το ιερό όνομα και όχι μόνο της Μακεδονίας μας. Προφανώς λοιπόν δεν το φτάνανε μόνο αυτές οι δύο προδοσίες και έρχεται τώρα να προδώσει για ακόμη μία φορά τον ελληνικό λαό προωθώντας ένα βρώμικο εμφυλιοπολεμικό κλίμα. Λοιπόν, αυτά τα νέα για σήμερα. Θέλω οπωσδήποτε τις απόψεις σας κάτω στα σχόλια για όσα πολύ σημαντικά ακούστηκαν, ειδικά για τις τελευταίες εξελίξεις στο ρωσο-ουκρανικό μέτωπο. Επίσης για την δημόσια παραδοχή του Υπουργού Εθνικής Ασφαλείας του Ισραήλ πως αυτοί θα αποφασίσουν εάν οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής θα προχωρήσουν σε συμφωνία με το Ιράν ή όχι. Και τέλος θέλω οπωσδήποτε ένα σχόλιο για τη νέα πολιτική κίνηση του Αλέξη Τσίπρα. Περιμένω λοιπόν τις απόψεις σας κάτω στα σχόλια. Σας ευχαριστώ πολύ. Καλή δύναμη σε όλους.

0: Η εκπομπή που ακούσατε μεταδόθηκε σε επανάληψη.
1: Ερτ Όπεν, παράθυρο στην κοινωνία.
2: Όταν ήμουν παιδί, τα εμβόλια τα φρόντιζαν οι γονείς μου για μένα. Στα 20 μου δεν τα σκεφτόμουν καν. Ένιωθα άτρωτος. Στα 40 με δύο παιδιά, νόμιζα ότι τα εμβόλια αφορούσαν μόνο εκείνα. Αλλά μάλλον ήμουν κι εγώ εκτεθειμένος. Πλέον στα 50 φροντίζω και για την υγεία των γονιών μου και τα εμβόλια δεν είναι πρώτα στη λίστα μου. Μέχρι που μίλησα με τον γιατρό μου και συνειδητοποίησα ότι χωρίς εμβόλια είσαι εκτεθειμένος. Σαν να κυκλοφορείς γυμνός. Ο εμβολιασμός δεν σταματάει στην παιδική ηλικία, γιατί οι ασθένειες δεν κάνουν διακρίσεις. Ούτε στο φύλο, ούτε στην ηλικία. Μπορεί να μην το αντιλαμβάνεσαι, αλλά είσαι εκτεθειμένος. Γι' αυτό, σε όποια ηλικία κι αν είσαι, μην αμελείς τον εμβολιασμό σου. Μάθε τη γυμνή αλήθεια για τα ωφέλη του εμβολιασμού μιλώντας με τον γιατρό σου. Γιατί η έγκυρη ενημέρωση οδηγεί σε προστασία μέσω του εμβολιασμού σε κάθε ηλικία. Μάθε περισσότερα στο vaccinated.com. Μια εκστρατεία ενημέρωση τη GSK για την αξία του διαβίου εμβολιασμού με την αιγίδα του Εθνικού Οργανισμού Δημόσιας Υγείας, της Ελληνικής Εταιρείας Λοιμόξεων και της Ελληνικής Πνευμονολογικής Εταιρείας. Ο εμβολιασμός συστήνεται και αποζημιώνεται με βάση τις συστάσεις των Εθνικών Προγραμμάτων Εμβολιασμών.
3: Στο Γαλατά ψηλή βροχή. Μια βραδιά αφιερωμένη στη μεγάλη μορφή της ελληνικής μουσικής Χρόνια Ιδονίδη. Με τη συμμετοχή σπουδαίων ερμηνευτών και μουσικών σε ένα μοναδικό μουσικοχορευτικό αφιέρωμα. Μετά τη συγκλονιστική sold out συναυλία στο Ηρώδιο, η παράσταση επιστρέφει στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Παρασκευή 19 Ιουνίου στις 9 το βράδυ. Μην τη χάσετε. Εισιτήρια στο ticketservices.gr.
4: Μετά τις ντροπιαστικές δηλώσεις του Αχιλέα Αμπέου που τάχθηκε υπέρ της ευθανασίας των αδέσποτων ζώων, σοκάρει η είδηση των 20 νεκρών ζώων στο Δήμο. Τι γίνεται άραγε με τα αδέσποτα ζώα στο Βόλο?
5: Ξέρουμε ότι πολλοί είστε αντίθετοι με τη στήρωση των κατοικιδίων γιατί είναι κόντρα στη φύση των ζώων. Όμως στη φύση τους επενδύκαμε από τη στιγμή που τα εξημερώσαμε για να ζουν μαζί μας. Ναι, σε έναν ιδανικό κόσμο θα μπορούσαμε να ζευγαρώνουμε το κατοικιδίό μας. Εδώ όμως είναι Ελλάδα, με πάνω από 4 εκατομμύρια αδέσποτα που ζουν μια άθλια ζωή. Στήρωσε το κατοικίδιό σου γιατί δεν υπάρχουν σπίτια για άλλα μωρά. Πίεσε το Δήμο σου να στηρώσει και να περιθάλψει τα αδέσποτα εντός των ορίων του, όπως ορίζει ο νόμος. Γίνε εθελοντής στο φιλοζωικό σωματείο της περιοχής σου για να βοηθήσεις και να καταλάβεις πόσο δύσκολα είναι τα πράγματα. Στους δρόμους και στα καταφύγια υπάρχουν μικροί θησαυροί, υπέροχα πλάσματα που περιμένουν να αγαπήσουν και να αγαπηθούν. Υιοθέτησε ένα δέσποτο και σώσε του τη ζωή. Ας φερθούμε έξυπνα. Let's be smart.
1: Ερτ Όπεν. Παράθυρο στην κοινωνία.
0: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
6: Καλημέρα κύριε Λυκό.
7: Καλημέρα σας κύριε Σάκη.
6: Λοιπόν, πολύ σουρεαλισμός πέφτει στην ανθρωπότητα, δεν βρίσκεται?
7: Αρκετός. Αρκετός ώστε να μοιράζουν σανό στο πόπολο.
6: Ναι.
7: Χωρίς ουσιαστικά να βάζουμε ένα μεγεθυντικό φακό πάνω στα δικά μας εγχώρια προβλήματα. Ζήτησα να κάνω την παρέμβαση και χθες, αλλά και ευχαριστώ για το βήμα που δίνετε σήμερα. Για ένα πολύ απλό λόγο. Θέλω να αποφυλώσω την όλη πραγματικότητα αυτή που βιώνουμε μέσα από διάφορες νομοθετικές διατάξεις αλλά και νομοθετήματα. Δηλαδή, πρέπει να καταλάβουν οι ακροατές σας πως ουσιαστικά το νομοσχέδιο αυτό που ψηφίστηκε την προηγούμενη Πέμπτη, κατά πλειοψηφίαν βέβαια, γιατί όλη η αντιπολίτευση αντέδρασε, του κυρίου Παπασταύρου σε σχέση με την επιτάχυνση τον ΑΠΕ και μοταμό ο κύριος Παπασταύρου στο τέλος είπε ότι όλες οι διατάξεις του σημερινού νομοσχεδίου έχουν ένα κοινό παρανομαστή το συμφέρον της πατρίδας μας, του πολίτη για το παρόν και το μέλλον, πως αυτό ουσιαστικά συνδέεται με το κλείσιμο των λιγνητικών μονάδων μέχρι τέλος Σεπτεμβρίου 26, κλείσιμο για το οποίο αντιδρά ο ΑΔΜΙΕ υπενισόμενος στην ενεργειακή ασφάλεια της χώρας απέναντι στην ΔΕΗ.
6: Μισό λεπτό. Αυτό που λέτε είναι πολύ σημαντικό, κύριε Λύκο μου, με συγχωρείτε. Και ήταν και παράληψη χθες. Είναι αλήθεια. Ο ΑΔΜΙΕ βάζει ένα ελάχιστο στρατηγικής ασφάλειας της χώρας. Εναλλακτικής, αν όλα πάνε στραβά τελείως.
7: Ναι.
6: Μάλιστα.
7: Την ώρα λοιπόν αυτή και την ώρα λοιπόν αυτή πως συνεχίζεται αυτή η επέλαση των ΑΠΕ, η οποία δεν είναι τίποτε άλλο από την επέλαση του LNG. Η πλήρης εξάρτηση από το LNG, ένα LNG που προσέξτε, σε πρώτη φάση ξεφύγεται από τον πόλεμο στην Ουκρανία, δηλαδή καθορίζεται ουσιαστικά από το Κρεμλίνο, αν θέλετε, ή από τον κύριο Ζελένσκι, και σε δεύτερη φάση από τον πόλεμο στη Μέση Ανατολή. Διότι το LNG έχει ισχυρή volatility, που λέγεται, ισχυρή μεταβλητότητα. Άρα εμείς τι κάνουμε, βάζουμε όλες τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις, όλα τα νοικοκυριά, στο έλεος αυτής της μεταβλητότητας του LNG. Και θα εξηγήσω. Καταρχήν μια παρένθεση. Όπως σας είχα πει και την προηγούμενη φορά, στο προηγούμενο νομοσχέδιο ουσιαστικά τι κάνουνε, επιτρέπουνε τις αναβασώσεις, καταργούνε τις αναβασώσεις σε περιοχές, ανάλογα βέβαια με ειδικές συνθήκες, όπου έχουν δοθεί άδειες επέμβασης, όπως το είχε ονομάσει η κυρία Σακελαροπούλου το 2012, δηλαδή μικροεπεμβασούλες και όχι αλλαγή χρήσης για ΑΠΕ. Εγώ ανοίγω εδώ πέρα μια μικρή παρέθεση και κρούω τον κόδωνα του κινδύνου. Μέχρι στιγμή στην Ελλάδα τα τελευταία 6-7 χρόνια έχουν καεί 4 με 5 εκατομμύρια στρέμματα. 4 με 5 εκατομμύρια στρέμματα. Δεν ξέρω τι θα γίνει φέτος το καλοκαίρι. Κρούω τον κόδωνα του κινδύνου για την ελληνική ύπαιθρο. Πάμε τώρα όμως να δούμε τι γίνεται με το LNG που σας είπα. Λοιπόν, κοιτάξτε να δείτε. Αυτό πρέπει να καταλάβουν οι τηλεθεατές σας. Είναι το εξής, οι ακροατές σας, είναι το εξής, ότι ακόμα και 70% ΑΠΕ να βάλουμε στην Ελλάδα, δηλαδή όλη η Ελλάδα να γίνει ένας σιδερένιος σκαντζόχυρος όπως είναι η Νότια Εύβοια, αν έχει πετάξει από ψηλά, δεν πρόκειται να απεξαρτηθούμε από το LNG. Και συνεχώς φυσικά η τιμή του ρεύματος θα ανεβαίνει. Για ποιο λόγο? Για το λόγο ότι σύμφωνα με το Χρηματιστήριο Ενέργειας, η τιμή του ρεύματος, δηλαδή στη χοντρική μεγαβατόρα που παίρνουμε από το TTF, καθορίζεται από την οριακή μονάδα κόστους. Δηλαδή το marginal pricing που λέγεται. Αυτό τι σημαίνει? Σημαίνει ότι ΑΠΕ, υδροελεκτρικά και τα λοιπά που μπαίνουν στην αρχή πάρα πολύ φθηνά, με μηδέν κόστος, επαναλαμβάνω με μηδέν κόστος, στο τέλος κάνουν στη χοντρική να πολλούνται 215 ευρώ η μεγαβατόρα. 240 ευρώ η μεγαβατόρα που θα φτάσει. Και θα την πληρώσουν οι Έλληνες. Αυτό πώς θα το αντέξει η μικρομεσαία επιχείρηση? Για παράδειγμα τα αρτοπία. Ακούμε ότι 2.000 αρτοπία θα κλείσουν. Αντιλαμβάνεστε γιατί μιλάμε.
6: Γιατί γίνεται αυτό? Γιατί ενώ μπαίνουν οι μηδενικού κόστους μονάδες στο μείγμα αυτό του χρηματιστηρίου καταλήγουμε στις 248 ευρώ τη μεγαβατόρα.
7: Θα δώσω και νούμερα σήμερα.
6: Ναι, ναι.
7: Θα δώσω ακριβώς και νούμερα σήμερα. Καταλήγουμε γιατί, όσο και να καλύψουμε το ρεύμα, δηλαδή κατά τις μεσημεριανές ώρες ή οτιδήποτε, ή όταν έχει άνεμο κτλ., στο τέλος πάντα χρειαζόμαστε LNG, φυσικό αέριο. Εμείς έχουμε καταργήσει το λιγνίτη. Το λιγνίτη συμμετέχει κατά 4,45%, αν δεν κάνω λάθος. Που είναι δικό μας, εγχώριο, σταθερό καύσιμο. Έστω και αν κάποιοι λένε ότι είναι ακριβό, αλλά θα σας αναλύσω ότι δεν είναι ακριβό στην παρούσα περίοδο. Λοιπόν, στο τέλος θα χρειαστούμε LNG, φυσικό αέριο. Τετραπλάσια τιμή πάνω από ότι το παίρναμε από τους αγωγούς της Ρωσίας. Άρα, με βάση το marginal pricing, όλες οι ενδιάμεσες πηγές στο ενεργειακό μείγμα τιμολογούνται στο τέλος με βάση την τελευταία και ακριβότερη μονάδα που είναι το LNG. Δηλαδή, έχουμε σταθερά συμβόλια σε ΑΠΕ, τα οποία πληρώνονται στο τέλος της ημέρας με την τιμή του LNG. Καταλαβαίνετε λοιπόν γιατί μιλάμε. Μιλάμε για φοβερό κέρδος, τεράστιο κέρδος και μάλιστα χωρίς κανένα παραγωγικό κόστος. Αυτό γίνεται στην Ελλάδα. Γι' αυτό και η Ελλάδα διατηρεί, ακριβώς επειδή είμαστε και εκτεθειμένοι πάνω από 90% στο χρηματιστήριο του Άμστερνταμ, το TTF, γιατί δεν έχουμε μακροπρόθεσμα συμβόλαια παροχής φυσικού αερίου, ενώ όλες οι άλλες χώρες είναι στο 25%, ευρωπαϊκές χώρες που και αυτές είναι στο χρηματιστήριο της ενέργειας. Λοιπόν, αυτές οι χώρες λοιπόν είναι κατά 25%. Άρα έχουν στο υπόλοιπο 75% έχουν σταθερές τιμές φυσικού αερίου. Έχουν προαγοράσει δηλαδή, να σου πω και έτσι.
6: Ενώ εμείς
7: είμαστε από τις αγορές spot. Τι θα γίνει την τελευταία στιγμή? Γιατί ακριβώς η Ελλάδα Και φυσικά ο developer εδώ πέρα, ο ενεργειακός, είναι η ΔΕΗ, δεν είναι κοινή ωφέλεια, είναι developer για τις χρηματιστηριακές αγορές. Το έχουμε κάνει έτσι, ώστε να είμαστε εκτεθειμένοι να πάσα στιγμή στις χρηματιστηριακές αγορές και συνεπώς κάποιοι κερδίζουν.
6: Άρα γινόμαστε.
7: Μας κερδίζουμε. Ορίστε.
6: Άρα γινόμαστε σημείο αναφοράς της αγοράς τελευταίας στιγμής. Αυτό
7: ακριβώς.
6: Είμαστε. Μάλιστα.
7: Ακριβώς.
6: Κατά τα άλλα, διαμετακομιστικό κέντρο και κόμβος. Κατά τα άλλα.
7: Γι' αυτό και βλέπετε, ότι εδώ πέρα τι γίνεται. Τρέχουνε, ας πούμε, τρέχουνε διάφοροι χρηματοοικονομικοί οίκοι να επενδύσουνε στην ενέργεια στην Ελλάδα. Διότι έχουμε μία από τις ψηλότερες τιμές μεγαβατόρας Αμερικής στην Ευρώπη και γι' αυτό τρέχουν να επενδύσουν. Τώρα ειδικά εν μέσω πολέμου. Αυτοί που διακινούν LNG καταλαβαίνετε ότι γίνονται υπερπλούσιοι. Και εδώ επενδύουν. Και τι επενδύουν, προσέξτε, τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα. Αυτοί που είναι οι πετρελαιάδες επενδύουν εδώ σε πράσινη ενέργεια, σε ΑΠΕ, με σκοπό την πράσινη μετάβαση. Τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα και μάλιστα η κρατική εταιρεία των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων, η οποία έχει πάρει ένα πάρα πολύ σημαντικό ποσοστό, της CVC. CVC, όπως είδατε, με τη νέα αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου, αυτό είναι το τρίτο point που θέλω να το τονίσω εδώ πέρα, κατά 1,3 δις που βάζει τώρα η ΔΕΗ, εντάξει, τα υγιένη από ένα ποσοστό που είχε πριν με την πρώτη αύξηση μετοχικού κεφαλαίου το 2021 πηγαίνει από 10,3% στη ΔΕΗ ΑΕ σε 17,9% και από πίσω κρύβονται τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα. Ενώ η ΔΕΗ με την αύξηση 1,2-1,3 δις που βάζει τώρα από 35,3% πηγαίνει στο 33,4%. Και αυτό το κάνει για ψυχολογικούς λόγους, προκειμένου ως μέτοχος να έχει το 1 τρίτο, όπου δήθεν θα καθορίζει την στρατηγική υποτίθεται της εταιρείας, θα μπορεί να ελέγχει τον μάναζερ και ούτω καθεξής.
6: Άρα κύριε Λίκο, μας λύνεται και μια γεωπολιτική απορία εδώ. Αυτά τα σούρτα φέρτα των Ηνωμένων Αραβικών Εμμυράτων στη χώρα ως στρατηγικός σύμμαχος δεν έχει σχέση με γεωπολιτικά, γεωστρατηγικά, εθνικά ζητήματα, αλλά με την ενέργεια. Αυτό μας λέτε.
7: Όχι βέβαια, όχι μόνο την ενέργεια. Όχι μόνο την ενέργεια, γιατί η CVC, κοιτάξτε, η CVC μιλάμε για ένα πολυεθνικό επενδυτικό κολοσσό παγκοσμίως, ο οποίος διαχειρίζεται περίπου 150 δις δολάρια. Λοιπόν, τα τελευταία χρόνια έχει μπει μέσα η Abu Dhabi Investment Authority, που είναι το κρατικό επενδυτικό ταμείο των Ηνωμένων Αραβικών Εμμυράτων, σε αυτό. Παράλληλα όμως, θα σας πω και κάτι άλλο. Εκτός από τη ΔΕΗ, πού αλλού έχει μπει μέσα σε κρίσιμες υποδομές και έχει αποκτήσει μετοχές CVC, στο Μετροπόλιταν και γενικότερα στην υγεία, στη Βιβάρτια, Βιβάρτια τρόφιμα, Μερκοσούρ, θα πούμε και για αυτά, στην D-Marin και βέβαια στη Σκρούτζ, από που αγοράζουμε όλοι. Βλέπετε πώς είναι το παιχνίδι αυτό. Και η ίδια η ΔΕΗ, προσέξτε, το 2021, τώρα βάζει, είπαμε, 1,3 δις. Το 2021, όταν χρειάζεται να κάνει αύξηση μετοχικού κεφαλαίου, δεν διέθετε 600 εκατομμύρια και έβαλε μόνο 105 εκατομμύρια. Και έτσι από το 51,12% πήγε στο 35,3%. Το βλέπετε το έργο.
6: Σαφές.
7: Πόσο όμορφο είναι. Πάμε τώρα να δούμε ένα άλλο θέμα. Το Λεμαΐδα 5. Είπαμε, θα την κλείσουν αυτή. Το Λεμαΐδα 5, η ιδέα ήταν ουσιαστικά μπήκε το 2013, ουσιαστικά όμως μπαίνει ως ιδέα, ως απόφαση το 2013. Ξεκινάει όμως πραγματικά να υλοποιείται το 2015. Τελειώνει το 2023, έχουμε επενδύσει 1,7 δις σε μια συγκεκριμένη εταιρεία.
6: Δικά μας λεφτά του ελληνικού λαού, ε!
7: Δικά μας λεφτά με συγκεκριμένη εταιρεία. 1,7 δις επενδύουμε. Και 2023, προσέξτε, τώρα και 2026 θέλουμε να την κλείσουμε. Δεν έχει κάνει ακόμα απόσβεση. Μιλάμε για μία από τις μεγαλύτερες εταιρείες και καλύτερες εταιρείες και πιο πράσινη εταιρεία που υπάρχει στην Ευρώπη. Με την απόδοση της να φτάνει στο 41% όταν οι άλλες φτάνουν στο 30%. Τα Ανοίγω εδώ μία παρένθεση για να σας πω ότι εμείς από την Αχλάδα ουσιαστικά προσπαθούμε να ξεριζώσουμε ένα ολόκληρο χωριό εκεί πέρα για να βγάζουμε λιγνίτη 2 εκατομμύρια τόνους, να το στέλνουμε όπως υπόθηκε και χθες 4 χιλιόμετρα παραπάνω στα Σκόπια, στην Πίτολα, στο μοναστήρι εκεί πέρα, εργοστάσιο δεκαετίας του 70 και να επενεισάγουμε ρεύμα 30% πιο πάνω και να το πουλάμε. Αυτό ξέρετε πώς λέγεται. Αρμπιτράζ. Αρμπιτράζ. Αυτό γίνεται αυτή τη στιγμή. Και ενώ οι διάφορες βιομηχανίες μπορούν να κάνουν απόσβεση, μεγάλες βιομηχανίες στην Ελλάδα, μέσα από hedging, δηλαδή αντιστάθμιση μα κινδύνου ή χρηματοοικονομικά, πώς μπορεί να ανταποκριθεί σε αυτό μια μικρομεσαία επιχείρηση, ένας αρτοπιός, ένα mini market, ο αγρότης αν θέλετε.
6: Σας πληροφορώ ότι και μεγάλες βιομηχανίες διαμαρτύρονται και είναι εντυπωσιακό αυτό που είπατε εισαγωγικά, ότι ο διαχειριστής του συστήματος, ο ΑΔΜΙΕ, έχει πει ότι χρειάζεται ως εναλλάκτης και για στρατηγική ενεργειακή ασφάλεια η ύπαρξη αυτών των μονάδων. Δυστυχώς όμως εδώ δεν υπάρχει στρατηγική εναλλακτική. Μάλλον θα πρέπει να παίζουμε παλαμάκια, θα μας έρθει το καλοκαίρι από ό,τι λένε, Παναγία βοηθά, που ο Τραμπ αποφάσισε μετά από μία μέρα να αναβάλει την επιχείρηση και κάπως λιγάκι τα πράγματα σταθεροποιηθούν στην ενεργειακή αγορά. Διότι αν συνεχιστεί αυτό, κύριε Λύκο, είναι προφανές ότι είμαστε, με βάση αυτό που περιγράφεται, από τις πιο εξαρτημένες ενεργειακά χώρες.
7: Όχι απλά είμαστε χώρες. Δεν είμαστε χώρες. Απλά. Εδώ κινδυνεύουμε να γίνουμε χώροι. Γιατί υπάρχει και ένα άλλο θέμα, το οποίο και αυτό περνάει στα ψηλά και δεν το έχουν δει. Παράλληλα με το κλείσιμο όμως του ΑΕΣ Αργίου Δημητρίου, της Πτολεμαΐδας 5 και της ΑΕΣ Μελικίου, ξέρετε τι άλλο γίνεται. Η ΔΕΗ πώς είχε πάει εκεί πέρα. Η ΔΕΗ είχε πάει εκεί, η κανονική ΔΕΗ, κοινή ωφέλεια. Λοιπόν, της είχε παραχωρηθεί το δικαίωμα της εκμετάλλευσης του κοιτάσματος, αλλά όχι της ιδιοκτησίας του εδάφους, για χάρη δημοσίου συμφέροντος κτλ. Έγινε απαλωτρίωση, ολόκληρα χωριά μετακινήθηκαν. Τώρα η ιδιωτική ΔΕΗ, ξέρετε τι κάνει. Η ιδιωτική ΔΕΗ δημιουργεί μια άλλη εταιρεία, τη λεγόμενη μετάβαση ΑΕ, δεν αποκαθιστά αυτά τα εδάφη, στο όνομα του ορυπαίνων πληρώνει, δηλαδή για να τα δώσει πάλι στην τοπική κοινωνία πίσω, υποτίθεται καθαρά κτλ. Με πράσινο, καταλαβαίνετε κτλ. Αλλά τι κάνει. Στο όνομα της λιγνητικής μετάβασης, αυτή η εταιρεία μετάβαση ΑΕ ουσιαστικά πουλάει 120 από τα 200.000 στρέμματα στην περιοχή.
6: Το είπε ο κύριος Κολοβός χθες. Ότι ενδέχεται στο τέλος.
7: Για Γερμανούς. Αυτό πάει για φωτοβολταϊκά τελείως.
6: Για ακούστε εδώ, στέλνει μήνυμα η φίλη Νατάσα, ακούγοντά σας, από Πτολεμαΐδα και λέει: να έχετε υπόψη σας ότι μεθαύριο στις 15 Μαΐου, σε 9 μέρες, ξεκινούν καθαίρεση των αυλών λιγνίτη και απολυτών στον ΑΕΣ Αγίου Δημητρίου. Στις 30 Σεπτεμβρίου, σε μερικούς μήνες, το ίδιο θα συμβεί στην Πτολεμαΐδα 5. Αυτό σημαίνει ότι η χώρα ποτέ δεν θα παράξει πια ρεύμα από λιγνίτη, τέλος, και ο κύριος Λύκος στείγει άψογα και το ιδιοκτησιακό. Χιλιάδες στρέμματα, μπυρ παρά, βγαίνουν στο σφυρί.
7: Αυτό τι είναι, δεν λέγεται η φαρπαγή γης μέσω της πράσινης ανάπτυξης? Πείτε μου. Στρέμματα, χωράφια, γη του ελληνικού δημοσίου. Το ίδιο δεν γίνεται σε Θεσσαλία, το ίδιο δεν γίνεται παντού. Δηλαδή θα καταντήσουμε από μονοκαλλιέργεια του τουρισμού να γίνουμε μία μονοκαλλιέργεια των ΒΑΠΕ.
6: Ναι, αλλά μισό λεπτό, κύριε Λύκο, μισό λεπτό τώρα. Εδώ υπάρχει ένας αντίλογος και θα σας πω ποιος είναι. Είπατε εισαγωγικά ότι το νομοσχέδιο που έγινε νόμος, που έφερε ο κύριος Παπασταύρου στη Βουλή, το καταψήφισε σύσσωμη αντιπολίτευση. Αλλά με συγχωρείτε πάρα πολύ, όλα αυτά που περιγράφετε, που είναι ακόμη χειρότερα, δεν έχω ακούσει από έναν της αντιπολίτευσης μία κουβέντα. Γη δημόσια στο σφυρί. Κλείνει ο εναλλάκτης οριστικά και αμετάκλητα, δεν θα μπορούμε να παράγουμε ενέργεια, ρεύμα από λιγνίτη και δεν κουνιέται φύλλο. Υπάρχει το χρηματιστήριο που περιγράψατε, τι γίνεται στην Ολλανδία, επίσης δεν το θίγει κανείς. Όλοι γύρω-γύρω. Δουλευόμαστε.
7: Κοιτάξτε, ούτως ή άλλως ο εγγεγραμμένος αριθμός των βουλευτών ήταν πάρα πολύ μικρός. Ωστόσο, οφείλω, για να είμαι ειλικρινής, να πω ότι δύο τουλάχιστον βουλευτές, δύο βουλευτές, πραγματικά τα έφτιαξαν αυτά. Δύο βουλευτές. Γνωστοί κιόλας, καταλαβαίνετε. Ο ένας είναι από την Κρήτη. Λοιπόν, συνεχίζουμε όμως με την Πτολεμαΐδα 5 για να δείτε και το μεγαλύτερο έγκλημα εδώ πέρα που γίνεται. Η Πτολεμαΐδα 5, όταν φτιάχτηκε, φτιάχτηκε με τέτοια τεχνολογία και μάλιστα εγχώρια τεχνολογία του Πολυτεχνείου, όπου χάρη στην κρίσιμη καύση αλλά και στα προηγμένα φίλτρα, είχε φτάσει στην απόδοση του 41% και στη μεγαλύτερη δέσμευση του διοξιδίου του άνθρακα.
6: Να πω κάτι εδώ, μου επιτρέπετε.
7: Παρακαλώ.
6: Μου στείλαν χθες 5 νέοι άνθρωποι τις πτυχιακές τους εργασίες πάνω σε αυτό που περιγράφεται. Οι οποίες πτυχιακές, παρακαλώ πάρα πολύ, στη συνέχεια δημοσιεύτηκαν και επισήμως από ελληνικό πανεπιστήμιο για την δραματική μείωση της ρύπανσης από την πρωτοποριακή ελληνικής υφής τεχνολογία που χρησιμοποιήθηκε για τα φίλτρα. Δεν λέω μηδενική, αλλά δραματική.
7: Μηδενική γιατί το φυσικό αέριο και το LNG έχουν μηδενική.
6: Μάλιστα, μάλιστα. Άρα θέλω να πω κάτι.
7: Έχουν πολύ μικρότερη. Αλλά να πω και κάτι εδώ πριν τονίσετε. Αυτό το εργοστάσιο λοιπόν είχε προβλεφθεί ώστε να έχει και τη δυνατότητα μελλοντικής μετατροπής του σε μονάδα καύσης βιομάζας και προσέξτε, πράσινου υδρογόνου. Πράσινου υδρογόνου. Εμείς που ενδιαφερόμαστε για την πράσινη μετάβαση και καλά. Πράσινου υδρογόνου. Δεν μιλάει κανείς. Που σε περιόδους αστάθειας όπως τώρα, κύριε Σαχίνη, καταλαβαίνετε ότι θα μπορούσαμε, αν λειτουργούσε και από 4,45% που συμμετέχει στο ενεργειακό μείγμα, αν πήγαινε έστω 17-18%, θα είχαμε 25-30% μείωση στις τιμές χονδρικής. Μείωση στις τιμές χονδρικής. Γιατί δεν το κάνουμε άραγε. Μήπως κάποιοι φίλοι μας βγάζουν τεράστια κέρδη. Και προσέξτε, εδώ τώρα μιλάμε ότι θα αναζωπηρωθεί ο πόλεμος. Και σας είπα, θα σας δώσω συγκεκριμένα στοιχεία για να καταλάβει ο κάθε ακροατής πόσο πολύ μας δουλεύουνε. Πόσο πολύ μας δουλεύουνε. Θα θέλετε αυτά τα στοιχεία, μπορώ
6: βεβαίως,
7: να τα αναφέρω.
6: Βεβαίως.
7: Μου κοιτάξτε να δείτε τώρα. Είπαμε λοιπόν ότι το χρηματιστήριο, το ευρωπαϊκό χρηματιστήριο, λειτουργεί με βάση το μοντέλο marginal pricing. Και την οριακή τιμή, η οποία στο τέλος είναι η τιμή του LNG. Σας είπα ότι ακόμα και 70% της ενέργειας να έχουμε από ΑΠΕ, να φτάσουμε 70% της ενέργειας, μέσα από μπαταρίες, οι οποίες υπόψη μόνο το 1% ανακυκλώνεται παγκοσμίως και ακόμα το ψάχνουν στην Αμερική, ταξί και οι οποίες είναι πανάκριβες, αυτό όμως δεν το βάζουμε μέσα στο κόστος των ΑΠΕ και οι οποίες δεν μπορούν να αποθηκεύσουν ρεύμα πάνω από 2 ώρες, άρα πάλι θα χρειαζόμαστε LNG. Οπότε ακόμα και 70% να φτάσουμε από LNG, από ΑΠΕ, το LNG στο τέλος θα καθορίζει την τιμή. Θα σας δώσω τώρα κάποιες τιμές. Όταν το Brent, ας πούμε, είναι $90. Βάζουμε μέσα το ρίσκο, η ενέργεια, η μεγαβατόρα, η τιμή της μεγαβατόρας στο TTF φτάνει γύρω στα 50, εδώ μας έρχεται 140 ευρώ η μεγαβατόρα. Όταν φτάνει τα 100 δολάρια, εδώ μας έρχεται 165 ευρώ η μεγαβατόρα. 120 όπως είμαστε τώρα, 215. 130, 240. Και 150 που θα φτάσει, πάμε στα 280. Πάμε να δούμε λίγο όμως τι γίνεται με τον λιγνίτη, για να καταλάβετε ποια είναι η διαφορά. Θα δώσω ένα άλλο διάγραμμα. Λοιπόν, όταν ο παλιός λιγνίτης σε αυτές τις τιμές, δηλαδή στις τιμές της του 120 με 100, στις τιμές δηλαδή του 100 με 120 τιμή το βαρέλι, το κόστος μαζί με το φόρο του άνθρακα θα έφτανε 120 με 130 ευρώ η μεγαβατόρα. Είπαμε πριν, μίλησαμε για 215 νομίζω.
6: Μάλιστα.
7: Έτσι δεν είναι.
6: Μάλιστα.
7: Ενώ ο παλιός λιγνίτης ΑΕΣ Αγίου Δημητρίου 170 με 300. Ποιο είναι το θέμα όμως, ότι εμείς θα είχαμε ένα σταθερό made in Greece καύσιμο που θα μπορούσαμε να καθορίσουμε ποια θα είναι ποια θα είναι η τιμή του. Ένα, θα ξέραμε την τιμή του. Και δεύτερον, θα μπορούσαμε αυτό, για παράδειγμα, να το μοχλεύσουμε ως νοικοκυριά και μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Και το υπόλοιπο από LNG, αφού εμείς αφήσαμε να είμαστε τόσο εξαρτώμενοι, να πηγαίναμε για μεγάλες βιομηχανίες κτλ. Ή το αντίστροφο. Εδώ όμως όλο αυτό, ξέρετε τι γίνεται. Πληρώνουν οι καταναλωτές την οριακή τιμή, γιατί ακριβώς, όπως σας είπα και στην αρχή, είμαστε εκτεθειμένοι στη μεταβλητότητα του LNG. Και το σύστημα δεν είναι ουδέτερο. Είναι σχεδιασμένο γύρω από τη χρηματιστηριακή τιμολόγηση της ενέργειας. Τι έχουν κάνει τώρα όμως, να δείτε κάτι άλλο, τι έχουν κάνει οι φίλοι μας οι Ευρωπαίοι. Οι Ευρωπαίοι φίλοι μας λοιπόν έχουν πει, οι Γερμανοί, κυρίως οι Πολωνοί, αλλά κυρίως και οι Γερμανοί, Πολωνοί, Τσέχοι, Δυτικά Βαλκάνια και οι Ρουμάνοι βεβαίως, τι έχουν πει. Έχουν πει ότι εμείς θα το παρατείνουμε μέχρι το 38, κυρίως λόγω της κρίσης.
6: Λοιπόν,
7: κρίση που ξεκίνησε από την Ουκρανία.
6: Σαφές ερώτηση και σύντομη απάντηση. Είναι λύση η έξοδος από το σύστημα του χρηματιστηρίου ενέργειας?
7: Είναι πάρα πολύ δύσκολο, να σας πω, είναι πάρα πολύ δύσκολο αυτό να γίνει. Αλλά, ξέρετε τι μπορούμε να κάνουμε? Να κάνουμε ό,τι έκανε η Ισπανία και η Πορτογαλία, το Ιβηρικό μοντέλο. Που είπε ότι εμείς, okay, δεν βγαίνουμε από το χρηματιστήριο ενέργειας, άρα εμείς βάζουμε ένα πλαφόν σε ό,τι αφορά το LNG.
6: Μάλιστα.
7: Δηλαδή είναι μέχρι 100 ευρώ. Και το υπόλοιπο διοξιδίου του άνθρακα, μάλλον στο χρηματιστήριο του άνθρακα, και είναι μέχρι 100 ευρώ. Και το υπόλοιπο, προσέξτε, και το υπόλοιπο θα ή θα το ομοχλεύουμε εμείς εσωτερικά, ή θα ζητήσουμε, όπως υπόθηκε και χθες, όπως έκανε και η Ιταλίδα πρωθυπουργός, να επιδοτηθούν οι εκπομπές του διοξείδιου του άνθρακα των εργοστασίων ηλεκτροπαραγωγής από λιθάνθρακα.
6: Ρωτάει εδώ ακροατής, κύριε Λύκο, έχω υπόψη μου ένα απόθεμα 500 εκατομμυρίων τόνων λιγνίτη στην ευρύτερη περιοχή στη Δυτική Μακεδονία. Αυτό μάλλον πάει για θάψιμο από τη ΔΕΗ. Πόση αξία έχει? 500 εκατομμύρια τόνοι λιγνίτη. Μωρέ, μπράβο.
7: Κοιτάξτε, υπολογίζεται ότι ο συνολικός λιγνίτης, γιατί υπόψη ότι εμείς δεν έχουμε λιθάνθρακα, έχουμε λιγνίτη και καλή ποιότητα λιγνίτη, ξεπερνάει τα 300-350 δισεκατομμύρια.
6: Εγχώριο
7: δικό μας θάψιμο.
6: 300-350 δις. Τα θάβουμε.
7: Βεβαίως.
6: Τα θάβουμε και
7: Βεβαίως.
6: Από πάνω βάζουμε.
7: Τα θάβουμε χωρίς να δίνουμε την ευκαιρία να ξανανοίξουν στην οποιαδήποτε άλλη κυβέρνηση. Το καταλαβαίνετε. Αυτό είναι έγκλημα. Είναι έγκλημα και πότε? Σε περίοδο κρίσης που η μεταβλητότητα του LNG έχει εκτιναχθεί.
6: Μισό λεπτό, κύριε Λύκο, αυτό είναι το πιο βαρύ. Θάβουμε 350 δις αξίας από θέματα λιγνίτη και δεν μας περνά από το μυαλό για τον X λόγο παγκόσμιας αναταραχής αύριο, μεθαύριο, μετά από 6 μήνες, ένα χρόνο, ότι θα το θέλες τουλάχιστον ως εναλλάκτη στρατηγικό. Πες ότι έχεις χτύπα ξύλο μακριά από εδώ, αλλά πες ότι έχεις πόλεμο. Δεν σε ενδιαφέρει?
7: Όχι. Γιατί εμείς τι έχουμε κάνει? Έχουμε μετατρέψει την ΔΕΗ σε ένα επενδυτικό φαντ. Δεν είναι κοινής ωφέλειας. Δείτε από το Ταμείο Ανάκαμψης ποιες εταιρείες, οι 10 πρώτες, έχουν πάρει το 83,7%, αν δεν κάνω λάθος. Η πρώτη είναι η ΔΕΗ για έργα ΑΠΕ. Τι κάνει η ΔΕΗ? Η ΔΕΗ τώρα μοχλεύουμε, δίνουμε 1,3 δις για να κάνει επενδύσεις στη Ρουμανία, για να κάνει επενδύσεις στη Βουλγαρία, για να έρθουν τα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα και να κερδίσουν οι μέτοχοι, κάποιοι μέτοχοι. Όχι πάντως ο ελληνικός λαός.
6: Ναι, αλλά εδώ πρέπει να μας λύσετε μια πορεία που είναι πολλών ακροατών. Ακόμη και αν δεχτούμε λοιπόν ότι έτσι είναι το σύστημα, που κακός είναι, αλλά έτσι είναι. Οι ιδιώτες μέτοχοι το καταλαβαίνουμε και τα φαντς. Μπορείτε, σας παρακαλώ, να μας εξηγήσετε γιατί εμπλέκονται οι πολίτες μέσω των λογαριασμών σε αυτό? Δηλαδή, εμείς θα παίρνουμε το ρίσκο και αυτοί θα έχουν εγγυημένο κερδός?
7: Ναι, η ρήτρα αναπροσαρμογής τι είναι? Η δίφερα ρευματοκλοπές τι είναι? Δεν το καταλαβαίνετε αυτό? Απλά έχουν δει ότι στην Ελλάδα δεν υπάρχουν κανόνες, δεν υπάρχει ουσιαστικά δεν υπάρχει και περιβαλλοντική προστασία, αλλά δεν υπάρχει κοινωνική προστασία. Κάποιοι επενδύουν στις πλάτες των πολιτών. Και επειδή η Ελλάδα έχει γίνει ένα απέραντο φαν, είναι fan country ή αν θέλετε έχει γίνει χώρος, έρχονται όλοι εδώ να επενδύσουν και ουσιαστικά να εμπορευτούν τις άρκες της Ελλάδας και του ελληνικού λαού. Αυτό γίνεται. Αυτό γίνεται.
6: Λέει εδώ
7: φανταστείτε ο... τώρα αυτό τι σημαίνει για τον αγρότη. Περιμένετε. Τρόφιμα στην Ελλάδα.
6: Μισό. Δεν θα πάτε ακόμα εκεί. Μισό λεπτό κύριε Λυκό. Τι άμα μας ξεπετάξατε, μας ανοίξατε την όρεξη και άμα μας ξεπετάξατε τώρα. Λοιπόν, για ακούστε εδώ, λέει η Θεοδοσία, καλημέρα. Μπράβο, λέει στον κύριο Λύκο, λέει τα πράγματα με το όνομά του. Στην Ιταλία, προσέξτε, η ενέργεια από λιγνίτη θα συνεχίσει να παράγεται τουλάχιστον μέχρι το 2038 και μετά το 2038 δεν σημαίνει ότι δεν θα υπάρχει ως εναλλακτική λύση. Και η Ελλάδα ξυλώνει το Σεπτέμβρη τα πάντα. Μέχρι το Σεπτέμβρη.
7: Τι λένε οι Ευρωπαίοι, το Διευθυντήριο. Τι λέει αυτή τη στιγμή. Δεν αυξάνουμε δυναμικά την παραγωγή, σας το διαβάζω μοταμό αυτό, αλλά κρατούμε υψηλά επίπεδα σε ό,τι αφορά το λιγνίτη, δηλώνοντας ότι δεν πρόκειται για μακροπρόθεσμη στρατηγική επένδυση, αλλά για επιστροφή ανάγκης, λόγω πολέμων. Προσέξτε, επιστροφή ανάγκης. Αλλά αυτή η ανάγκη ισχύει μόνο για τους άλλους. Γιατί εδώ, βάσει της οδηγίας ΡΕ 3, μας λένε επισπεύστε την επέλαση των ΑΠΕ. Ναι, γιατί πρέπει να κερδίσουν οι Γερμανοί. Οι δε Πολωνοί, να σου το πω και έτσι, είναι εκτός χρηματιστηρίου του άνθρακα. Γι' αυτό είναι τίγκα στο λιγνίτη και όλα τα λιγνητικά εργοστάσια και από Γερμανία έχουν μεταφερθεί εκεί. Είναι ό,τι γίνεται που σας είπα με τα Σκόπια. Αντιλαμβάνεστε για τι κέρδη μιλάμε. Μιλάμε για τεράστια κέρδη. Θέλαμε να μπουν τα Σκόπια στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Α, κούνα που τους κούναγε. Πώς τα κερδίζανε αυτοί οι οποίοι βγάζουν λιγνίτη από την Αχλάδα, τον πάνε, τον καίνε στα 4 χιλιόμετρα παραπάνω και τον παράγουν ρεύμα και το ξαναβάζουν το ρεύμα μέσα με τετραπλάσια τιμή. Πώς θα γίνει αυτό, κύριε Σαχίνη? Εδώ μιλάμε για καυτό χρήμα. Άρα... εύκολο χρήμα, αρμπιτράζ.
6: Άρα, μισό λεπτό κύριε Λυκό, από ό,τι αντιλαμβάνομαι, γιατί θα πάμε σε αναγκαστική διακοπή, εδώ εσείς μιλάτε για ενεργειακά εγκλήματα.
7: Βεβαίως.
6: Σε βάρος πρώτα-πρώτα της ίδιας στρατηγικής ενεργειακής επάρκειας και ασφάλειας χώρας, ένα. Υπογραμμίζεται ότι ο ΑΔΜΙΕ είπε, παιδιά, χρειάζεται εναλλακτική. Εγώ αυτό το κρατώ, δεν είναι απλό. Έτσι.
7: Βεβαίως. Και τον κόβω να τον κινδύνει.
6: Μάλιστα.
7: Και
6: την ίδια στιγμή με σποραδικούς βουλευτές. Κάποιος μου γράφει εδώ πέρα, ο Πολάκης τα είπε στη Βουλή. Εντάξει, πρέπει να είναι 2-3, αλλά συγκροτημένα κόμματα και πολιτικοί αρχηγοί να έχουν βγει στα κάγκελα και μόνο ότι θάβουμε αυτό που είπατε οριστικά λιγνίτη αξίας 300, εγώ δεν θα πω 350, 300 δις αρκεί. Αυτό και μόνο θα αρκούσε να έχουν βγει στα κάγκελα. Και εδώ άκρα του τάφου σιωπή, λαου-λαου.
7: Τι να σου πω, κύριε Σακίνη, εδώ ξέρετε ποιο είναι το θέμα. Ότι αυτό το σωτήριο αφήγημα που παρουσιάζουν οι πράσινοι ενέργεια, που το παρουσιάζουν κάποιοι, ουσιαστικά δεν είναι τίποτα άλλο, δεν έχει σχέση με το περιβάλλον, είναι τζόγος. Τζόγος είναι. Και είναι ένας λογαριασμός που είναι αρκετά βαρύς, τον πληρώνουν οι Έλληνες. Ξέρετε πόσο είχαμε αύξηση του ρεύματος τα τελευταία 6 χρόνια? 97%. 97%. Πώς θα είναι ανταγωνιστική η ελληνική οικονομία και πώς θα ζήσει ο Έλληνας σε τελική ανάλυση? Ο μέσος εργαζόμενος. 97% και 35% στα τρόφιμα. Τον αφεμάζουν δηλαδή κανονικά. Τον αφεμάζουν κανονικά. Και τον κάνουν κολίγα στον τόπο του. Θέλουν να μας διώξουν. Ας το πούνε. Θέλουμε Ελλάδα χωρίς Έλληνες. Θέλουμε Ελλάδα χωρίς κανόνες. Θέλουμε Ελλάδα ουσιαστικά Far West. Για να έρθουν οι κοκκινσταδόρες.
6: Κάντε μία παύση, κύριε Λυκό. Θα πάω αναγκαστικά σε διακοπή και πανερχόμαστε. Εδώ είμαστε με τον κύριο Βασίλη Λύκο. Πρέπει να σας πω, κύριε Λύκο, ότι γίνεται το έλα να δεις με τον τόσο απλό, εύληπτο τρόπο που παραθέτεται γεγονότα. Μου γράφει εδώ η Μαριάνθη. Θέλω να ακούσετε μερικούς ακροατές. Έχει την αξία
7: παρακαλώ,
6: του αυτό.
7: Παρακαλώ.
6: Να βάλουμε στο τραπέζι ότι το μεγαλύτερο μέρος των ΑΠΕ ανήκει σε ομίλους εταιριών παραγωγής με φυσικό αέριο. Σωστό. Δηλαδή καθορίζουν την τιμή για να πληρώνουν και τα ΑΠΕ. Παράλληλα τα ΑΠΕ όταν δεν τους συμφέρει η τιμή κλείνουν τις μηχανές. Υπάρχουν αρνητικές τιμές σε κρίσιμες περιόδους Πάσχα. Τώρα που μιλάμε, λέει, 5 μονάδες φυσικού αερίου είναι αυτή τη στιγμή εκτός λειτουργίας, 2 σε συντήρηση και 3 έχουν τρυπάρει, χωρίς να γνωρίζει κανείς γιατί και πότε θα επαναλειτουργήσουν. Άρα αναγκαζόμαστε να ρίχνουμε νερά για να καλύψουμε τις ενεργειακές ανάγκες. Φαίνεται τα ξέρει καλά. Ο Λεωνίδας, μάλλον μιλάμε για προτεκτοράτο, λέει. Ο Παναγιώτης, τι εννοεί ο κύριος Λύκος μια Ελλάδα χωρίς Έλληνες? Εννοεί ότι γινόμαστε χώρος. Ο Λεωνίδας λέει, μήπως πάμε και για αντικατάσταση πληθυσμού, θα φύγουμε εμείς, θα έρθουν άλλοι που ζούσαν σε άθλιες καταστάσεις χώρες τους, οπότε εδώ θα τους φαίνεται παράδεισος και το βασικότερο, δεν θα έχουν την ίδια συνείδηση για το χώρο, σε ξένη χώρα θα βρίσκονται, ό,τι πρέπει για τους επενδυτές, καμία άλλη αντίδραση. Καλημέρα, λέει ο Κώστας, πολλές ανεμογεννήτριες και φωτοβολταϊκά που έχουν τοποθετηθεί, έχουν παρουσιάσει βλάβες και δεν επισκευάζονται, απλά βρίσκονται τοποθετημένες και δεν παράγουν τίποτα, απλά πλησιάνουν χώρο που θα μπορούσε να καλλιεργηθεί. Βλέπετε εδώ. Τι λέει ο κόσμος?
7: Κοιτάξτε, εδώ είναι το εξής πολύ απλό. Ότι τελικά δεν ξέρω αν μιλάγαμε για πράσινη μετάβαση ή ουσιαστικά μιλούσαμε από πριν για την θεοποίηση του υγροποιημένου φυσικού αερίου, του LNG. Κοιτάξτε τώρα να δείτε Σεύρον και Έξον αυτή τη στιγμή. Στο πρώτο τρίμηνο έχουν τετραπλασιάσει τα κέρδη τους. Από τι τώρα μιλάμε, σχιστολιθικό αέριο, σχιστολιθικό ευρωποιημένο αέριο, σχιστολιθικό, επαναλαμβάνω, ό,τι χειρότερο περιβαλλοντικά, ό,τι χειρότερο περιβαλλοντικά. Άρα, αν το συγκρίνουμε, πάτε και δείτε, ας πούμε, πηγαίνετε και δείτε πότε υπάρχει μια μεγάλη αύξηση, για παράδειγμα, των πλοίων τα οποία κατασκευάζονται για τη μεταφορά είτε LNG είτε διοξιδίου του άνθρακα, αυτό γίνεται ακριβώς πριν τον πόλεμο της Ουκρανίας, όπου μετά ουσιαστικά καταστρέφεται ο Nord Stream 1 και ο Nord Stream 2. Αυτό σημαίνει ότι ουσιαστικά εκτινάσεται η αγορά LNG, γιατί ακριβώς δεν έχουμε αγωγούς, εκτινάσεται η αγορά καλώδια για να δίνουμε το ρεύμα που μας περισσεύει στις τα interconnection σε διπλανές χώρες και μετά σκάει και ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή, όπου με τις διάφορες δηλώσεις του κυρίου Τραμπ βλέπουμε ότι στο χρηματιστήριο γίνεται πάρτι. Έχουν δηλαδή ανταλλάσσονται 3 εκατομμύρια αυτή τη στιγμή. Μιλάμε για τρελά κέρδη ανάλογα με τις δηλώσεις. Και όλες αυτές, όλα αυτά έχουν ως επίκεντρο το LNG. Από το οποίο LNG η ίδια η Ευρώπη ουσιαστικά μας έδεσε χειροπόδαρα. Βασιζόμενη βέβαια στην πράσινη μετάβαση. Ποιος δεν θα ήθελε πράσινη μετάβαση? Αλλά με τι? Με βασικό καύσιμο που θα ελέγχει την όλη αγορά, το μεταβλητό LNG. Βέβαια τους Γερμανούς στην αρχή δεν τους ένοιαζε, ενώ τώρα παρακαλάνε τον Πούτιν για φυσικό αέριο, δεν τους ένοιαζε, γιατί εμείς αγοράζαμε.
6: Καλά, οι Γερμανοί, μην τους κλαίτε, πάνε το λιθάνθρακα μέχρι το 2038 κι αυτοί. Για να ξέρουμε,
7: ναι,
6: τι λέμε.
7: Αλλά τι κάνανε παράλληλα? Πουλούσανε μαζί με γερμανικές εταιρείες στη Δανία, εδώ πέρα, όλες τις ανεμογεννήτριες.
6: Μάλιστα.
7: Όλες τις ανεμογεννήτριες.
6: Κύριε Λυκό, όση ώρα μιλάτε, πολλοί κόσμος, θέλω να σας το πω, πάρα πολλοί κόσμος, από Άγιο Δημήτριο, από Κοζάνη, Πτολεμαϊδα, από τον σταθμό 5, μου στέλνουν εδώ φωτογραφίες. Πείτε, λέει, στον κύριο Λυκό, δεν είναι μόνο το αμύθι της αξίας κοίτασμα λιγνίτη κοντά στα 350 δις, κύριε Σαχίνη, λέει, καλά σας το πει, και όχι 300 δις. Δέστε εδώ, και μου έχουν στείλει άπειρες φωτογραφίες, γιατί μέγεθος εξοπλισμού πάνω στον οποίο επένδυσε ο Έλληνας φορολογούμενος θα καταστραφεί.
7: Βεβαίως.
6: Και είναι απίστευτες οι εικόνες.
7: Ήδη έχουν φύγει. Το ξέρετε ότι οι εργαζόμενοι πηγαίνουν, φεύγουν και πηγαίνουν στα Σκόπια. Φεύγουν εργαζόμενοι και πηγαίνουν στην Ευρώπη, στα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα που λέγαμε προηγουμένως. Εδώ όμως, εγώ θέλω να πω ένα άλλο πράγμα. Ότι το νέο όραμα αυτή τη στιγμή για τη ΔΕΗ είναι μια ΔΕΗ των πολυεθνικών. Αυτή η επιχείρηση που χτίστηκε το 50, το 50, θυμάστε, αν έχετε διαβάσει το 50, υπήρχαν χωριά χωρίς ρεύμα. Υπήρχαν χωριά όπου είχαν διαφορετική τιμολόγηση ρεύματος. Αυτή λοιπόν η επιχείρηση που χτίστηκε με το αίμα και το μόχθο του ελληνικού λαού, από τα φράγματα του Χελαιού έως τα λιγνητορυχεία της Πτολεμαΐδας, σταδιακά γίνεται μια επενδυτική πολυεθνική μηχανή. Περισσότερο από το 48% των νέων επενδύσεων προβλέπεται να γίνουν εκτός Ελλάδας. Ακόμα και στην Ιταλία, εκτός από τα Βαλκάνια, ακόμα και στη Βόρεια Αφρική. Για να κερδίσει τι ο ελληνικός λαός? Ξέρετε τι σημαίνει αυτό? Ότι τα ελληνικά νοικοκυριά χρηματοδοτούν και χρηματοδοτούμε μέσω των τιμολογίων μια εταιρεία που δεν ανήκει πλέον στους Έλληνες. Δεν ανήκει σε εμάς. Λειτουργεί για τους μετόχους και το εξωτερικό και όχι για την εθνική οικονομία, που κάποτε ήταν η βάση, ο μοχλός της ανάπτυξης της ελληνικής οικονομίας.
6: Κάποτε η χώρα δανείζονταν με πρόσωπο τη ΔΕΗ. Κοιτάξτε, θέλω να πάμε στον πρωτογενή τομέα, αλλά πριν από αυτό θέλω να ακούσετε ένα ακόμη μήνυμα του φίλου του Δημήτρη. Αφού λέει, κύριε Λύκο, μιλάμε για ΑΠΕ, μήπως έχουμε πάθει τύφλωση ως προς τις ΑΠΕ. Ακούστε, λέει, λίγο κάποιες περιοχές και περιγράφει ο άνθρωπος. Μήλος Νήσιρος Σαντορίνη, Λέσβος Χίος Σαμοθράκη, Κος Κύμολος Γυαλί, Αντίπαρος Μέθανα Σουσάκη Κορινθίας, Αλεξανδρούπολη Τρενιανούπολη, Αρίστινο Νέα Κεσάνη, Ξάνθη Εράσμιο Μαγκάνων, Καβάλα Ερατινό, Χρυσούπολη, Σέρες Νιγρίτα, Σιδηρόκαστρο, Λαγκαδάς Απολωνία Θεσσαλονίκης, Νέα Απολωνία Άρτα, Θερμοπύλες Ιπάτη, Καμένα Βούρλα Εδιψός, Φλόρινα Αμίντεο Μεσαρά. Ξέρετε, λέει, πολύ καλά τι είναι αυτές τις περιοχές, κύριε Λύκο. Περιοχές γνωστές για υψηλής, μέσης και χαμηλής ενθαλπίας γεωθερμικής ενέργειας. Κουβέντα για τη γεωθερμία.
7: Όχι, βέβαια, η οποία γεωθερμία έχει γύρω στο 85% απόδοση. Ενώ η ΑΠΕ μιλάμε για 25% απόδοση, 23% εγώ θα έλεγα, οι ανεμογεννήτριες, και γύρω στο 25 με 26% τα φωτοβολταϊκά. Μα όταν μιλάμε για ΑΠΕ, κοιτάξτε, κύριε Σακίνη, στη δημόσια συζήτηση, όταν μιλάμε για ΑΠΕ, όλοι. Σε όλον πάει το μυαλό και έτσι μας έχουν μάθει να σκεφτόμαστε ότι η ΑΠΕ είναι μόνο τα φωτοβολταϊκά και ανεμογεννήτρια. Δεν είναι η γεωθερμία. Κάποτε δεν ήταν τα υδροελεκτρικά. Δεν είναι, αν θέλετε, η κλιματική ενέργεια. Κλιματική ενέργεια που το έχουν αναπτύξει οι Ολλανδοί. Αλλά βλέπετε, αυτά δεν έχουν το τεράστιο κέρδος και κυρίως δεν πουλάνε οι Γερμανοί. Ναι, στην Ισπανία και στην Πορτογαλία έχουν ΑΠΕ, κυρία Σακίνη. Αλλά το ξέρετε ότι αυτή τη στιγμή έχουν κάνει δική τους εταιρεία, την Καμέσα, η οποία έχει κάνει consortium με την Siemens και επενδύουν στην Ελλάδα. Εδώ δεν παράγουμε ούτε ένα πτερύγιο. Ούτε ένα πτερύγιο δεν παράγουμε.
6: Πάμε στον πρωτογενή τομέα, γιατί μας ήρθαν οι αποκαλύψεις με τα πρώτα, με τα πρώτα δείγματα της Mercosur που είπε και ο κύριος Κακαβάς.
7: 100% σαλμονέλα σε κάθε παρτίδα. Αντιλαμβάνεστε τι γίνεται. Μα δεν υπάρχουν ελεκτικοί μηχανισμοί. Αυτό είχε επισημανθεί από πριν. Δεν υπήρχαν ελεκτικοί μηχανισμοί. Είχε καταγγελθεί. Αλλά τι γίνεται εδώ? Επειδή, αν θέλετε, η Γερμανία θέλει να διατηρήσει το εμπορικό της ισοζύγιο θετικό, δεν τη νοιάζει. Αυτή τη νοιάζει να πουλάει τι? Αυτοκίνητα στη Βραζιλία. Θυμάστε πώς κατασκευάστηκε το πρώτο Volkswagen, για παράδειγμα. Νομίζω στη Βραζιλία ήταν. Και ουσιαστικά να εισάγει τρόφιμα για τους άλλους. Δεν τη νοιάζει ο Ευρωπαϊκός Νότος. Ο Ευρωπαϊκός Νότος να μην τρώει σε τελική ανάλυση. Και φυσικά μην ξεχνάτε ότι στο όνομα αυτής της πράσινης μετάβασης πρέπει να συρρυκνωθεί η αγροτική παραγωγή. Γιατί υποτίθεται είναι άμεσα συνδεδεμένη με την έκκληση εκπομπή διοξιδίου του άνθρακα. Εδώ τώρα να πω όμως κάτι, το οποίο είναι πολύ σημαντικό να το γνωρίζουν. Θα θέλω να βάλω ένα ερώτημα στους ακροατές σας. Δαπανώνται πάνω από 400-450 εκατομμύρια στην ιδιαίτερη πατρίδα μου, στο Αλιβέρι, για να κατασκευαστεί ουσιαστικά μονάδα που θα, από την ΑΚΕΤ, η οποία θα δεσμεύει και θα υγροποιεί το διοξείδιο του άνθρακα. Ωραία μέχρι εδώ. Το οποίο θα πηγαίνει στον πρίνο και θα φάβεται εκεί πέρα. Δεν ξέρουμε πώς θα φάβεται και δεν ξέρουμε αυτό αν περιβαλλοντικά θα μπορέσει να γίνει. Το θέμα είναι όμως το εξής, το ερώτημα που θέλω να βάλω εγώ. Αφού κατέχουν αυτή την τεχνολογία, γιατί δεν κάνανε το ίδιο με το λιγνίτι για δέσμευση διοξιδίου του άνθρακα? Γιατί δεν εξυγχρονίζουν προκειμένου να αυξήσουν την απόδοση στον ΑΕΣ Αγίου Δημητρίου? Άρα εδώ μάλλον κάτι υπάρχει από πίσω. Εμένα τουλάχιστον λογικά δεν μου στέκει.
6: Και μόνο αυτό που λέτε κι εσείς και που είπε και ο κύριος Κολοβός χθες, η γη, τα χιλιάδες στρέμματα στη Δυτική Μακεδονία. Μάλιστα. Λέει, θέλω να μου πείτε, λοιπόν, θεωρείτε ότι αυτή τη στιγμή η μεγάλη καμπάνα στον πρωτογενή τομέα τίνει να γίνει μία αναστρέψιμη?
7: Βεβαίως, από τη στιγμή που η Mercosur, κοιτάξτε να δείτε, εδώ αν θέλετε πάλι, είναι όλα αυτά τα ευτράπελα που συμβαίνουν στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Είδατε, διάφοροι ευρωβουλευτές βγαίνανε και λέγανε ότι εμείς το στείλαμε στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο και σταματήσαμε τη Mercosur και τον άλλο. Όχι. Ο Ντερλάιον είχε άλλη άποψη. Μαζί με τη Βραζιλία.
6: Ναι, αλλά ξέρετε, κύριε Λύκο, επειδή εσείς το κατέχετε το είδος πολύ καλά επιστημονικά, εγώ θέλω να υπενθυμίσω, εσείς το ξέρετε, σε πολλούς ακροατές που μας ακούνε, ότι ουσιαστικά είμαστε κάτι παρακάτω από ένα μήνα για να μπουν μπροστά οι θέριζο αλωνιστικές μηχανές στη Θεσσαλία και στη Μακεδονία για την ετήσια συγκομιδή του σκληρού σταριού. Αν ρωτήσετε τους παραγωγούς, μας λένε, εμάς τουλάχιστον μας στέλνουν μηνύματα, ότι από τη μία έχεις χαμηλής διεθνής τιμές, χαμηλές, που συμπιέζουν το κέρδος, και από την άλλη τρίπιους ελέγχους στα εισαγόμενα προϊόντα και την ίδια στιγμή έχεις ακρίβεια. Βλέπετε το μείγμα?
7: Πώς δεν το βλέπω το μείγμα? Το μείγμα αυτό ξέρετε τι λέει? Ότι εμείς δεν θέλουμε πρωτογενή τομέα στην Ευρώπη, αφού ο στόχος μας είναι η Ουκρανία να μας τα παρέχει αυτά, η Τουρκία να μας τα παρέχει αυτά. Και βέβαια οι τρίτες χώρες. Εδώ δεν είναι μόνο η Μερκοσούρ, εδώ μπαίνει η Ινδία. Μπαίνει η Ινδία, το αντιλαμβάνεστε? Και τι να πάμε εμείς τώρα, να πουλάμε τι να πουλάμε? Τη φέτα η οποία δεν είναι φέτα ελληνική, καταργείται το pop και θα ισχύει για τα. Δηλαδή θα έχουμε και άλλα pop φέτα για τα επόμενα 7 χρόνια και μετά θα δούμε πού, σε ποια παραγωγή. Και κυρίως με ποιο κόστος. Με ποιο κόστος. Μιλάμε το ενεργειακό κόστος. Αυτά δεν μπορούν να γίνουν. Απλά δεν μιλάει κανείς. Το κυριότερο όμως είναι το έλλειμμα δημοκρατίας που υπάρχει στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Αποφασίζει το Ευρωκοινοβούλιο και η Κομισιόν κάνει ό,τι θέλει. Και φοβερό αυτό το πράγμα. Άρρωστε, γιατί δεν καταψηφίστηκε η Μερκοσούρ, το θυμάστε? Γιατί τελευταία στιγμή η Μελόνι άλλαξε θέση. Γιατί άλλαξε η Μελόνι θέση? Γιατί η ΕΝΕΛ, η δική της εταιρεία, η οποία ηλεκτροδοτούσε το Σάο Πάολο, επειδή είχε προβλήματα, ο δήμαρχος ήθελε να το διώξει. Ήθελε να τη διώξει και μπήκε εκεί πέρα ο Λούλα στη μέση, τα βρήκανε στη σχέση με το Μερκοσούρ και τα λοιπά, και τελικά η ΕΝΕΛ σώθηκε και εμείς αποδεχτήκαμε τη Μερκοσούρ. Η ΕΝΕΛ υπόψη είναι επενδυτής ΑΠΕ και στην Ελλάδα. Μην ξεχνάτε που δούλευε ο κύριος Στάσης πριν. Πού δούλευε ο κύριος Στάσης πριν? Μήπως δούλευε στην ΕΝΕΛ των Βαλκανίων? Ήταν CEO και μετά το φέραμε εδώ πέρα ως CEO της ΔΕΗ. Όλα αυτά συνδέονται, δεν είναι αποσπασματικά. Το γεγονός ότι ας πούμε θέλουν να συρρυκνώσουν, ότι βγήκανε οι Ολλανδοί, βγήκανε οι Ιταλοί αγρότες και λένε ότι θέλουμε πραγματικό φαγητό, θέλουμε πραγματικούς αγρότες, και διαδηλώνανε πριν από κάποιους μήνες και στις Βρυξέλλες, δεν είναι τυχαίο. Θέλουν να συρρυκνώσουν την αγροτική παραγωγή. Δεν τους ενδιαφέρουν οι αγρότες. Σου λέει τρόφιμα θα παίρνουμε, θα έχουμε τυποποιημένα τρόφιμα, δηλαδή εδώ θα είναι η χαρά των σούπερ μάρκετ, τα οποία σούπερ μάρκετ θα παράγουν συγκεκριμένα τρόφιμα σε κάποια γωνιά της γης ανάλογα με τις ανάγκες τους, όπως θα να κάνουν και με την Ολλανδική αυτή η εταιρεία στην Θεσσαλία. Το ίδιο θέλουν να κάνουν, που να παράγουν συγκεκριμένα τρόφιμα και εν συνεχεία να τα βρίσκουμε όλα στο σούπερ μάρκετ.
6: Εννοείται το διαχειριστή νερού. Αυτόν εννοείται.
7: Ναι,
6: η οποία πήρε πόδι από την περιφέρεια Θεσσαλίας και ετοιμάζεται να εμφανίσει σχέδιο στην Κρήτη, πρέπει να πω.
7: Αυτές όλες, κοιτάξτε να δείτε, αυτό ξεκινάει από το ΔΔΕ. Μην ξεχνάτε ότι η Τέρνα, η ενεργειακή Τέρνα λοιπόν, η οποία έχει η ενεργειακή Τέρνα που είπαμε λοιπόν, πουλήθηκε το 70% στη Μάσνταρ. Μάσνταρ είναι Ηνωμένων Αραβικών Εμμυράτων. Παράλληλα η Τέρνα αυτή τη στιγμή έχει το 12,76% αν δεν κάνω λάθος, στην ΕΙΔΑΠ ΑΕ. Το ΔΔΕ, αν θυμάστε, είχε πουληθεί το 2021 για 1,6 δις με καθαρά κέρδη 600 εκατομμύρια το χρόνο. Δηλαδή ήδη η Macquarie, η Αυστραλιανή, αυτός ο επενδυτικός οίκος, corporation όπως λέγεται και τα λοιπά, λοιπόν, είναι αυτός που αγόρασε τη ΔΔΕ. Έχει κάνει ήδη απόσβεση. Πού είναι η Macquarie? Η Macquarie είναι πίσω από το νερό του Λονδίνου. Θέλουν να το διώξουν, από το νερό του Λονδίνου δεν πίνεται. Και παράλληλα, είναι ο ΔΔΕ. Στο ΔΔΕ μήπως δεν χρωστάνε όλες οι ΔΕΙΑ λόγω γεωτρήσεων και τα λοιπά, δηλαδή λόγω ρεύματος. Άρα λόγω ρεύματος θα αγοράσουν ουσιαστικά όλες τις ΔΕΙΑ που τώρα βγήκε η απόφαση να τις πάνε στην ΕΙΔΑΠ, και η ΕΙΔΑΠ όταν θα γίνει ΑΕ και μέσα από την αύξηση των τιμολογίων που γίνεται, όπως ακριβώς έκαναν και με τη ΔΕΗ που έλεγε ο κ. Χατζηδάκης, να ενισχύσουμε τη ΔΕΗ για να είναι δική μας. Όχι, προετοίμαζε το έδαφος για τους ξένους επενδυτές. Δηλαδή να έχουν σταθερές αυξημένες τιμές ρεύματος. Εδώ θα έχουν αυξημένες σταθερές τιμές νερού. Και μέσα φυσικά από το νερό θα ελέγξουν τα πάντα. Ένα άλλο τώρα που το θυμήθηκα. Δείτε τι γίνεται με τις ελιές. Δεν θα μπορείς εσύ το λάδι σου που δεν είσαι παραγωγός, έχεις το λαδάκι σου να βγάζεις, ξέρω εγώ, κάποια κιλά το χρόνο. Δεν θα μπορείς να πας στο λεπριδίο. Αν δεν τις έχεις δηλώσει και αν δεν έχεις φορολογηθεί. Τι κάνουμε με αυτό? Το ίδιο με τα οικόσιτα ζώα. Θυμάστε που το είχατε εσείς πρώτος ανεβάσει από την αποκεντρωμένη στην Κρήτη. Άρα θα σε κάνουν σιγά σιγά, πρώτον, θα αποξενωθεί κοινωνικά, πολιτισμικά, γιατί αυτό είναι το κυριότερο, αλλά και οικονομικά από τη γη σου. Ένα το κρατούμενο. Δεύτερον, θα είναι ασύμφορο εσύ να μπορείς να παράξεις μόνο σου. Τρίτον, ουσιαστικά θα αγοράζεις μόνο από το σούπερ μάρκετ, το οποίο θα σου καθορίζει και τι θα τρως μέσα από την άνοδο των τιμών. Δείτε πόσο έχει φτάσει αυτή τη στιγμή το βοδινό κρέας. Και δείτε τι έγινε το Πάσχα με τα κατσίκια. Βέβαια, εκεί κάτι κερδοσκοπούνε με τις παράνομες εισαγωγές, όπου αρκεί μόνο μία μπλε σφραγίδα για να το βαθίσουμε ελληνικό κτλ. Το αρνί. Όλο αυτό λοιπόν το σύστημα, τι κάνει ουσιαστικά? Σε διώχνει από τη γη σου. Και ναι, έχει δίκιο ο προηγούμενος ακροατής σας που λέει ότι επιχειρείται και ένα έμεσο, ουσιαστικά μια έμεση αλλίωση, ένα έμεσο μιξάρισμα του πληθυσμού. Γιατί όταν εσύ δεν θα είσαι συνδεδεμένος πολιτισμικά και κοινωνικά με τη γη σου, για ποια πατρίδα να αγωνιστείς, κύριε Σακίνη? Κοίτα μου, για ποια πατρίδα να αγωνιστείς?
6: Λέει ο Αργύρης.
7: Για αυτό και μέρη, δηλαδή.
6: Ακούστε, λέει ο Αργύρης, με αυτά που λέει ο κύριος Λύκος, μέχρι και για τα λιώφυτα, προβλέπω, λέει, πια από τα παράνομα αποστακτήρια, παράνομα λιοτρίβια να κάνουμε για να βγάζουμε το λάδι της χρονιάς. Εκεί θα πάμε, λέει, στο τέλος.
7: Βέβαια, κοιτάξτε, όσο πιο πολύ ανεβαίνει, να σας πω το εξής. Όσο πιο πολύ ανεβαίνει η τιμή ενός προϊόντος, δηλαδή για παράδειγμα τσιγάρα, τόσο αυξάνεται το λαθρεμπόριο. Καύσιμα, λαθρεμπόριο. Κρέας, λαθρεμπόριο. Και άρα αυτοί που το ελέγχουν το λαθρεμπόριο, και αντιλαμβάνεστε για ποιους μιλώ, ουσιαστικά έχουν υπερκέρδη. Είναι πολύ σημαντικό. Δηλαδή λένε γιατί δεν πέφτει η τιμή της βενζίνης, γιατί δεν καταργούνται οι ειδικοί φόροι κτλ. Μα αν καταργηθούν αυτά και πέσει η τιμή, δηλαδή πάμε όπως στην Κύπρο, τι θα γίνει με το λαθρεμπόριο, το οποίο αποδίδει τεράστια κέρδη σε αυτούς που διακινούν το συγκεκριμένο προϊόν? Είναι ένα ερώτημα το οποίο δεν μας περνάει από το ποτέ από το μυαλό. Δηλαδή, κατά τη διάρκεια της ποταπαγόρευσης Αμερικής, όπως θυμάστε, από τα λαθρέα ποτά, είχαν τεράστια... η μαφία τότε είχε βγάλει τεράστια κέρδη.
6: Κύριε Λυκό, άρα αυτός ο περιορισμός, όλο ένα και περισσότερο, του δημόσιου χώρου, της δημόσιας γης, του δημόσιου στρατηγικού χαρακτήρα κόμβων για την ανάπτυξη μιας χώρας, για το λαό της,

0: Μιλάμε για ένα αφελληνισμό του ελληνικού χώρου. Αλλά μετά μας ενοχλεί η Τουρκία. Μα αφού μόνοι μας, εμείς, μόνοι μας τα εκποιούμε. Στο όνομα κάποιων εξωτερικών συμφερόντων που ενδεχομένως μας πιέζουν. Μην ξεχνάτε ότι αυτή τη στιγμή βάλλονται πολιτισμοί, βάλλονται χώρες οι οποίες έχουν μακραίωνο πολιτισμό. Έτσι ώστε να μην μπορούν αυτές μέσα από την συνεισφορά του, την πολιτισμική συνεισφορά του στο παγκόσμιο γίγνεσθε, συνεισφορά του στο παγκόσμιο γίγνεσθε, να μην μπορούν ουσιαστικά να δώσουν μια διαφορετική οπτική απέναντι σε αυτά που γίνονται. Αν πάμε όλοι σε κωσοβοποίηση ή σε λατινοαμερικανοποίηση όλες οι χώρες που δεν έχουν παρελθόν, μάλλον έχουν παρελθόν στη Λατινική Αμερική, αλλά το σβήσουν αυτό το παρελθόν, και πάμε σε χώρες όπως τα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα, εκεί πέρα στον κόλπο, δηλαδή καμιλιέριδες που βρέθηκαν με πετρέλαια. Είμαστε σίγουρα πάρα πολύ καλά και όμορφα χειραγωγήσιμοι.
1: Τώρα, θέλω πριν ολοκληρώσουμε, θέτει ένα ωραίο θέμα ο φίλος ο Γιώργος. Το οποίο το συζητήσαμε, θέλω να πω, την περασμένη Παρασκευή και στη τηλεοπτική εκπομπή με τον κύριο Αντώνη Μαυρόπουλο, ο οποίος είναι ο άνθρωπος σύμβουλος ενεργειακός στα πλαίσια της κυκλικής οικονομίας και ξέρει πολύ καλά το ζήτημα των αποβλήτων. Τον ρωτήσαμε λοιπόν, και θέλω το ίδιο ερώτημα προεκτείνω σε εσάς, τι γίνεται με την περίφημη ανακύκλωση των περασμένων ηλικιακά ΑΠΕ, είτε φωτοβολταϊκά είτε ανεμογεννήτριες. Ο κύριος Μαυρόπουλος, ο οποίος γυρίσει όλο τον κόσμο, μας είπε ότι δεν υπάρχει αυτή τη στιγμή καμία αξιόπιστη λύση πουθενά στην ανακύκλωση. Είναι ελάχιστες οι ποσότητες που ανακυκλώνονται και είναι το μεγάλο ερωτηματικό στο διενεκές τι θα γίνει με όλα αυτά τα υλικά. Έχετε διαφορετική γνώμη?
0: Όχι, συμφωνώ και επαυξάνω, γιατί αν πάτε στην Νότια Εύβοια στον Καφιρέα, η πρώτη γενιά των άτομων που μπήκαν γύρω στο 90-90 τόσο, ουσιαστικά έχουν λήξει. Τις αφήνουν εκεί πέρα στο πεδίο, γιατί μιλάμε για δημόσιες εκτάσεις. Δεν υπάρχουν δηλαδή μέσα στα συμβόλαια, δεν υπάρχει η αποκατάσταση του οποίου. Και τι αποκατάσταση να κάνεις όταν έχεις ρίξει τόνους οπλισμένου σκυροδέρματος στην κορφή ενός βουνού? Πώς θα βγει αυτό? Εγώ μάλιστα, σε διάφορες προσφυγές που κάνουν οι κάτοικοι κατά τον ΑΠΕ, εγώ δεν καταλαβαίνω γιατί μέσα στη συζήτηση αυτή δεν μπαίνει η τοπική αύξηση της θερμοκρασίας ή το σταμάτημα η εξάλληψη των τοπικών όβρων, που αλλάζει ολόκληρο το υδρολογικό καθεστώς. Άρα μιλάμε για ουσιαστικά ότι εν μέρη τοπικά μπορούν να προκαλούν και την λειψιδρία, και βέβαια έχουν μεγάλη επίδραση σε ό,τι αφορά την παραγωγή. Εδώ κοιτάξτε, αυτό πρέπει να καταλάβουμε, και το λέω αυτό και το ξαναλέω, πρέπει να δούμε ότι αυτή τη στιγμή το δημόσιο χάνει μέρα με τη μέρα, μήνα με το μήνα, τεράστια αστημικά του. Δείτε τι έγινε με τη Λάρκο. Το ίδιο πράγμα. Εδώ το ίδιο πράγμα γίνεται με τη ΔΕΗ και πάντα με τριγωνική σχέση. Βάζουν έναν ενδιάμεσο ΑΕ, όπως βάλαν το ΓΕ επιχειρήνη στον ΟΠΕΚΕΠΕ, για να τα παίρνει η Τράπεζα Πειραιώς. Το ίδιο γίνεται και εδώ με τη μετάβαση ΑΕ. Άρα λοιπόν η χώρα κινδυνεύει να ξυπνήσει μια μέρα, κύριε Σαχίνη, και να διαπιστώσει ότι το ρεύμα, η γη, ο αέρας και το νερό ανήκουν κάπου αλλού. Όχι σε αυτή τη χώρα, κάπου αλλού. Στην παγκόσμια χρηματοοικονομική αγορά. Κάπου εκεί θα ανήκουν και αναλόγως θα τιμολογούνται.
1: Λοιπόν, κύριε Λίκο, φτάσαμε στο τέλος. Μου λέει εδώ πέρα ο φίλος, και δεν είναι μόνο το σκυρόδεμα η βάση των ΑΠΕ, αλλά είναι και τα φοβερά.
0: Τα πάντα.
1: Μάλιστα.
0: Τα πάντα.
1: Επειδή κάποιοι νομίζουν ότι εσείς και από τους ακροατές έχετε λόγους να ξεφουλκείτε ιδεολογικούς και μόνο κατά τον ΑΠΕ. Εσείς δεν ξεφουλκείτε κατά τον ΑΠΕ. Ανοίξατε και τη βεντάλια και είπατε ότι και τι άλλο είναι ΑΠΕ που δεν συζητιέται. Ξεφουλκείτε όμως για το μοντέλο που μας φοριέται ως δίθεν ΑΠΕ. Αυτό είναι
0: κοιτάξτε
1: το θέμα.
0: Να δείτε. Κοιτάξτε να δείτε. Δεν είναι θέμα κατά τον ΑΠΕ. Εγώ θα πω το εξής απλό ερώτημα. Αυτή τη στιγμή έχουν έρθει οι μεγάλες, πολύ μεγάλες εταιρείες και βάζουν καλώδια υψηλής και υπερυψηλής τάσης παντού. Όπου ο κάθε μικροπαραγωγός θα πρέπει να παίρνει από εκεί το ρεύμα του. Γιατί δεν κάνουμε αυτό που κάνουν στη Γερμανία, όπου διαμαρτυρήθηκαν, όπου υπάρχουν 2 εκατομμύρια μικροπαραγωγοί, και να βάλουμε φωτοβολταϊκά στις στέγες, θα σου το πω και έτσι. Αλλά με δίκτυα που θα αναπτύξουμε χαμηλής και μεσαίας τάσης.
1: Γιατί αυτά δεν τα επενδύει κανένας ιδιώτης, κύριε Λύκο μου, και θα πρέπει να κληθεί το κράτος να βάλει την επένδυση ή να κερδίσουν αυτοί.

0: Πολύ απλά.
1: Ακριβώς. Αν το είχαμε κάνει όμως αυτό, με βάση την επιφάνεια που θα διαθέταμε, το ρεύμα μας θα ήταν 20-25% φθηνότερο.
0: Μάλιστα.
1: Αυτό είναι πραγματική ΑΠΕ. Να μπορούν να επιτρέπουν στον αγρότη, στον κτηνοτρόφο, να παράγει κατά 60% το ρεύμα το οποίο το έχει ανάγκη.
0: Θέλω πριν
1: να γίνεται, δηλαδή, να γίνεται παραγωγός κατανάλωσής του.
0: Θέλω
1: να κλείσω. Παρακαλώ, κύριε.
0: Πριν κλείσουμε, να ακούσετε τις τελευταίες παρατηρήσεις ακροατών και ένα δικό σας τελικό σχόλιο. Λέει ο Θύμιος, κρέας των influencer, κύριε Λύκο, συγγνώμη κιόλας, βλέπουν κάτι μπλαντάμια, μπριζόλες, 5 κιλά το τιμάχιο και την τρώνε. Και ο Godzilla σε γυμναστήριο τέτοια νεφραμιά δεν έχει. Ο Γιάννης λέει, αυτοοργάνωση, καταναλωτικοί συνεταιρισμοί, περισσότερες προτάσεις, ενεργειακές κοινότητες και λιγότερες διαπιστώσεις πρέπει να κάνουν οι πολίτες πια. Ο Παύλος λέει, καλημέρα, στην Πτολεμαϊδα μας έρχονται λογαριασμοί της Άνοιξης του 25, ρωτώντας την υπηρεσία ίδρυυσης στην περιοχή μας, είπαν πως ενώ κάθε δίμηνο η υπηρεσία μετράει, οι λογαριασμοί δεν στέλνονται, οπότε οι πληρωμές γίνονται μετά από ένα έτος. Μήπως, λέω εγώ, αυτό γίνεται για να βγει χρεωμένη η δημοτική επιχείρηση και να πουληθεί με φτηνή τιμή στους φίλους μας επενδυτές. Έχω ακούσει πως αυτό γίνεται και σε άλλες περιοχές, να το έχει υπόψη το κύριος Λύκος. Και τέλος ο Σάκης, η Νότιος Εύβοια, η Βόρειος Εύβοια, και έφτιαξε και την υπερβόρεια Εύβοια ο Μπένος, το μονοπάτι για λουτράι διψού είναι κλειστό 4 χρόνια.
1: Βέβαια, είναι ο δρόμος στα Ήλια, ο οποίος ήταν ανοίξει το Μάιο και τώρα ανοίγει το Ιούνιο. Και προσέξτε, παράλληλα, σε ό,τι αφορά το δράτο με τις ευκαιρίες και σε ό,τι αφορά το πλοίο, το οποίο η εκτοπλοϊκή σύνδεση στην Αρκίτσα, που συνδέει Αρκίτσα με Διψό, ενώ δεν μπορούν να φύγουν από Διψό μέσω δρόμου για να κατεβούν, ας πούμε, στο νοσοκομείο της Χαλκίδας, αυξάνεται. Και κανένας δεν ζητάει μείωση των τιμολογίων των ακτοπλοϊκών εισιτηρίων για τους κατοίκους, για τους μόνιμους κατοίκους.
0: Μάλιστα.
1: Έχουμε βάλει αυτά στο Περιφερειακό Συμβούλιο, αλλά καταλαβαίνετε εδώ πέρα τι γίνεται, γιατί δεν είναι. Για να μπορέσει να εφαρμοστεί κάτι, πρέπει να υπάρχει η περιφέρεια, πρέπει να υπάρχει η κεντρική κυβέρνηση, ο υπουργός και βέβαια οι ιδιώτες επενδυτές. Δεν γίνεται διαφορετικά. Αυτό γίνεται αυτή τη στιγμή στην Ελλάδα. Και δεν αντιδρά κανείς, που μου είπατε προηγουμένως, ξέρετε γιατί. 30 ήταν οι ομίλητες, όλοι και όλοι στο νομοσχέδιο. Για ποιο λόγο? Μα από πίσω είναι σημαντικοί ολιγάρχες. Ενδέχεται όλοι αυτοί να μην ξαναβγούνε αν μιλήσουν, το αντιλαμβάνεστε. Να μην ξαναβρούνε κάποιοι άλλοι αν μιλήσουν δουλειά. Η Δυτική Μακεδονία αυτή τη στιγμή, η Δυτική Μακεδονία που έχει περάσει τα πάνδυνα και από τους Ναζί, αυτή τη στιγμή έχει μειωθεί το παραγόμενο, να σου πω, προϊόν, το ΑΕΠ της Δυτικής Μακεδονίας, το υπολογίζουν γύρω στα 4-5 δις. Περιμόνει. Γίνεται απλά ένας τεράστιος καθρέφτης και τίποτα άλλο.
0: Κύριε
1: ένας
0: Λύκο,
1: χώρος χωρίς κατοίκους.
0: Καλημέρα, κύριε Λύκο. Να βάλω μονάχα αυτό που λέει ο Δημήτρης. Ναι. Πέρασε, λέει, κάπως τα ψηλά. Καταλαβαίνω ότι πρωτοπορούμε στην τεχνολογία δέσμευσης διοξιδίου του άνθρακα μέσω φίλτρων και δεν ασχολούμαστε καν με αυτό. Μόνο μιλάμε για το διοξίδιο του άνθρακα. Ναι, ελάτε το κάτι τελευταίο.
1: Κοιτάξτε, εγώ αυτό που θέλω να καταλήξω εδώ πέρα είναι το εξής, ότι αν συνεχίσουμε έτσι, θα μιλάμε για τον επίλογο μιας εποχής. Ξέρετε, κύριε Σαχίνη, η λογική της κατηφόρας είναι ο πάτος. Και δυστυχώς, σαν κοινωνία, έχουμε ήδη πιάσει πάτο. Όχι μόνο ενεργειακά και οικονομικά, αλλά κοινωνικά, πολιτικά και στο τέλος ηθικά. Πρέπει να δούμε πώς μπορούμε να το αποτινάξουμε αυτό.
0: Ο Σάχης μου λέει, πέστε στον κύριο Λύκο, πάμε από Λαμία για Χαλκίδα από Μπράλο. Πιάνουμε καρδίτσα πρώτα. Έχει το δίκαιο του για την Αρκίτσα που είπατε. Σας ευχαριστώ πολύ, κύριε Λύκο. Καλημέρα σας.
1: Εγώ ιδιαίτερα την καλημέρα μου.
0: Να είστε καλά.
2: Η εκπομπή που ακούσατε μεταδόθηκε σε επανάληψη.
3: Ερτ Όπεν. Παράθυρο στην κοινωνία.
4: Το 2023 μας βρήκε με 4 εκατομμύρια αδέσποτα και ο αριθμός τους συνεχώς αυξάνεται. Για να περιορίσουμε τον αριθμό των αδέσποτων στη χώρα μας, δεν χρειάζονται οι μυστικές υπηρεσίες, ούτε το CSI, ούτε το FBI, ούτε η Interpol. Η μόνη επιστήμη που πρέπει να εμπιστευτούμε είναι η κτηνιατρική. Τα πράγματα είναι απλά. Μίλα με τον κτηνίατρό σου και στήρωσε το ζώο σου. Μίλα με το Δήμο σου για να αναλάβει τη στήρωση των αδέσποτων ζώων της περιοχής σου. Είναι υποχρεωμένος από τον νόμο. Η στήρωση είναι η μόνη λύση για να λυθεί το πρόβλημα των αδέσποτων στη χώρα μας. Γίνε και εσύ μέρος της λύσης. Φιλοζωικό σωματείο Larissa's Animal.
5: Engelbert Humperdinck, the Celebration Tour 2026. Live at Packard Music Hall, Saturday, March 28th.
6: Get tickets now at Ticketmaster.com. One golden voice, 50 iconic years.
3: Ερτ Όπεν, παράθυρο στην κοινωνία.
2: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
7: Έχουμε την επιστροφή των Λούμπεν, των παρακμιακών τύπων του Αλέξη Τσίπρα. Γελάω από χτες. Έχουμε μια δημοσκόπηση αυτή τη στιγμή στο κανάλι όπου ρωτάω ποιος είναι, ποιο θεωρείται χειρότερο για τον ελληνισμό. Ο Γκούλη, τον Αλέξη ή το ίδιο κράμα είναι και οι δύο ίδια απειλή. Από τα αγαπημένα μου σχόλια μέχρι στιγμής είναι του Άρη Βασιλείου. Για συγκάτοικοι στο ίδιο κελί, καλή είναι. Καλησπέρα σας και φίλοι, έχουμε να είστε όλες και όλοι καλά. Σήμερα είναι η 24η μέρα στα πέτρινα χρόνια του κανάλιου. Δεν ξέρω ποιος μετράει. Μετράει κανένας άλλος, μόνο εγώ. Είναι λίγο γραφική η κατάσταση. Βάση περιπτώσει, είμαστε εδώ σήμερα Τετάρτη 27 του μήνα. Είμαστε σχετικά νωρίς για την εκπομπή. Θέλω να σας ευχαριστήσω όλες και όλους που είστε εδώ. Να θυμίσω ότι κάνουμε, καταβάλουμε μια προσπάθεια να σχολιάζουμε μείζωνα πολιτικά θέματα εντός και εκτός συνόρων. Και βέβαια έχουμε ποικίλα θέματα και ποικίλη θεματολογία με την οποία ασχολείται το κανάλι. Και βέβαια έχουμε και τον εκδοτικό μας οίκο από τον οποίο βγάζουμε τα βιβλία μας, τη μελέτη την οποία κάνουμε. Και δεν μπορώ να παραλείψω να σας αναφέρω το τελευταίο, τελευταία έκδοση εδώ της Πατρίδες, με ένα μήνυμα επίκαιρο, θα έλεγα, λόγω και της ημέρας μνήμης γενοκτονίας των Ελλήνων του Πόντου. Αναφέρεται στον ελληνισμό της Μικράς Ασίας, του Πόντου και της Ανατολικής Θράκης. Εδώ το βιβλίο με φωτογραφίες από την εποχή και τις πόλεις εκεί, τα εγκλήματα τα οποία κάνουν οι Νοτούρκοι κτλ. Νομίζω ότι θα το βρείτε εξαιρετικά ενδιαφέρον. Μπορείτε κάτω στην περιγραφή να το προμηθευτείτε. Λοιπόν, πριν ξεκινήσω να γελάω με την Ελλάς, όχι αυτή την Ελλάς, ούτε αυτή την Ελλάς, ούτε αυτή την άλλη την Ελλάς. Την άλλη την Ελλάς έχουμε μπλέξει εδώ στο συνοθήλευμα, στο τραμπιστικό μυαλό του Τσίπρα. Δεν ξέρω πώς να το περιγράψω. Λοιπόν, θέλω να πω κάποια πράγματα πριν πάμε εκεί. Πριν καταλήξουμε, καταρχάς χάρηκα γιατί είδα ότι ο Μαρινάκης, ο οποίος στηρίζει πλήρως τον Τσίπρα, αν δείτε τα εξαγορασμένα μέσα, την Alter Ego Media, όπως λέγεται, η οποία ελέγχει το Mega, το in.gr, τα Νέα, το Βήμα, δεν ξέρω ποιος διαβάζει. Ειδικά αυτές τις σελίδες, τα Νέα, Βήμα, in, ποια διαφορά έχει καταλάβει κανείς? Για να το κάνω πιο συγκεκριμένο, η διαφορά το Βήμα και τα Νέα ποια είναι ακριβώς? Δεν ξέρω ποιος τους διαβάζει. Είναι αχυράνθρωποι 100%. Είναι τραγικό το πόσο αχυράνθρωποι είναι. Μέσα τα οποία είχαν μια, τουλάχιστον εγώ όταν ήμουν μικρός, τα άκουγα και τα σεβόμουν, τώρα τα θεωρώ ξεσκονόπανα. Και ήταν στην πραγματικότητα πάντα, αλλά τώρα έχουν αποδομηθεί τα πάντα και είναι γυμνοί όλοι. Καταλήγουν να λένε ότι ένα αφήγημα για τα μπουνίδια εκεί μεταξύ Μαρινάκη και Δημητριάδη. Τέλος πάντων, τα ξεφτιλίκια τους, το επίπεδο της καθεστικής τάξης στη χώρα, αυτό είναι. Η ανώτατη πολιτική και η ανώτατη επιχειρηματία είναι αυτά τα μπουνίδια, κλωτσομπουνίδια. Του έκανε, λέει, μήνυση ο Μαρινάκης. Πραγματικά ο διασυρμός τους είναι η νίκη των πολιτών στην πραγματικότητα. Και η ήττα τους θα είναι η νίκη των πολιτών σε κάθε επίπεδο. Το λέω γιατί ήθελα να πω ότι, παιδιά, για ποιο λόγο έχει εκαμίτες ο Γρηγοριάδης, ο Δημητριάδης, να τον φυλάνε, δηλαδή τι είναι αυτό, η αστυνομία φυλάει ποιον, τον πρωθυπουργικό ανιψιό? Εντάξει, θα μου πεις, όταν ήταν ο εξαπορήτων διευθυντής, ο Κοριός, δεν ξέρω τι ήταν, του Κούλη. Ίσως να βγάζει νόημα. Τώρα για ποιο λόγο τον φυλάνε και πόσα άτομα? Και ειλικρινά, τι ντροπή είναι αυτή? Φαντάσου να υπηρετείς στην ελληνική αστυνομία. Εντάξει, να έχεις ένα ρόλο, ας πούμε, να προστατεύεις πρόσωπα τα οποία μπορεί να έρχονται εδώ, ξέρω, ξένοι, επίσημοι κτλ. Φαντάσου η απόλυτη ντροπή να είσαι στη φύλαξη βουλευτών, δεν ξέρω τι, όλους αυτούς τους τελειωμένους. Φαντάσου να είναι η δουλειά σου να προστατεύεις τους ανθρώπους που βιάζουν τον ελληνισμό και να νιώθεις και συνυπεύθυνος. Λυπάμαι τα παιδιά που δουλεύουν εκεί. Είναι για λύπηση. Βέβαια, κάποιοι από την ελληνική αστυνομία θέλουν και πάνε εκεί γιατί μπορεί να περνάνε ζωή χαρισάμενοι. Αυτή είναι για λύπηση, είναι του κλώτσου και του μπάτσου. Λοιπόν, έτσι ένα σύντομο σχόλιο γι' αυτό. Θέλω λίγο να δούμε. Περιμένετε, γιατί θα έρθουν τα πάντα για την Ελλάς εδώ. Θα έρθουν το παρασύνθημα. Θέλω να δούμε λίγο ένα σχόλιο εδώ για τον πρόεδρο του ΕΛΙΑΜΕΠ. Ξέρετε τον ΕΛΙΑΜΕΠ, είναι ένα ελληνόφωνο τουρκικό think tank στη χώρα. Θα μου πει, Σταύρο, έχουμε ελληνόφωνα ελληνικά think tank στη χώρα? Βεβαίως έχουμε, όπως είναι το ΕΛΙΣΜΕ, στο οποίο είμαι και μέλος, και υπάρχουν και, προσέξτε, αγγλόφωνα ελληνικά think tank, μάλλον ένα εξ όσων γνωρίζω, το Apollo. Το Apollo Center for Public Policy and Democracy, κάτω στην περιοχή θα βρείτε και το σύνδεσμο. Είναι στα αγγλικά, μπορείτε να βλέπετε εκεί πέρα εκθέσεις στο οποίο μετέχω και εγώ, εκθέσεις και άρθρα και σχολιασμούς της επικαιρότητας από φοιτητές και ακαδημαϊκούς, οι οποίοι γράφουν με ένα πρόσημο αγγλόφωνο αλλά ελληνικό πρόσημο. Λοιπόν, να δούμε τι είπε λοιπόν ο Λουκάς Τσούκαλης. Ήθελα να το δούμε λίγο αυτό, γιατί την ίδια στιγμή που φτάνουμε στα κόκκινα πάλι με την Τουρκία, που ετοιμάζουν ένα νομοσχέδιο στην πραγματικότητα πράξη πολέμου, είναι μια πολεμική πράξη, την ίδια στιγμή που έχουν λυφάξει εδώ κούλες όλοι αυτοί οι περιφερόμενοι, οι ταλέπες, τα γεροντοπαλίκαρα του κούλι που το παίζουν οι υπουργοί και δεν έχει πει κανείς τίποτα, τα έχουν ρουφήξει όλα, την ίδια στιγμή εμφανίζεται ο Τσούκαλης, οι κατεξοχήν άνθρωποι του κατευνασμού που έχουν εξευμενήσει την Τουρκία σε επίπεδο ένα βήμα πριν του ακροτεριασμού μας, σίγουρα σε επίπεδο γκριζαρίσματος των κυριαρχικών μας δικαιωμάτων στο Αιγαίο, αυτό νομίζω έχει ήδη τελεστεί αυτό το έγκλημα. Ο Τσούκαλης λοιπόν, στην κορυφή αυτής της, του ανθεληνισμού θα έλεγα, φτάνει να λέει εδώ, ακούστε, τελικά ότι τα ήρεμα νερά με την Τουρκία δεν είναι εύκολο να διατηρηθούν. Και γιατί το λέει αυτό, προφανώς όχι επειδή έρχεται, επειδή δεν τολμάει να πει ότι τόσο καιρό έγα ψέματα ή δεν ξέρω την τύφλα μου. Τον είχα και καθηγητή αυτόν τον άνθρωπο. Αυτός ο άνθρωπος ήταν καθηγητής μου. Ένας άνθρωπος ο οποίος ειλικρινά δεν κάνει να διδάξει ούτε σε χελώνες. Δεν ξέρω, δηλαδή δεν θα τον έπαιρνα σοβαρά ούτε για το να μου δώσει ρέστα στο περίπτερο. Και αυτός ήταν, δεν ξέρω, καθηγητής ΑΕΗ. Λοιπόν, δεν τολμάει να πει ότι έχω τα μαύρα μου μεσάνυχτα, γράφω μπαρούφες ή έλεγα ψέματα γιατί ποιος ξέρει τι, για ποιο λόγο. Μπορεί να σκεφτεί κανείς πάρα πολλούς λόγους για ποιο λόγο μπορεί να εξαπατούσε διαχρονικά και να είναι η δουλειά του να μας κρατάει στο σκοτάδι για να κερδίζει κάτι. Δεν τολμάει να πει τίποτα από τα δύο και λέει ότι τα ήρεμα νερά δεν μπορούν να διατηρηθούν, λέει, γιατί υπάρχουν ριζικές ανατροπές στη διεθνή σκηνή. Φταίει ο Φούφουτος για την αθλειότητα του ΕΛΙΑΜΕΠ και την ανικανότητά τους ή τη μειοδοσία τους. Δεν φταίνουν οι ίδιοι που είναι είτε ανίκανοι είτε προδότες, δεν ξέρω τι χειρότερο, μπορεί να είναι και ένα συνδυασμό πιο πολύ, να είναι συνδυασμό των δύο. Αυτό λέει φταίει, ακούστε εδώ, γιατί οι ριζικές ανατροπές στη διεθνή σκηνή θέτουν σοβαρά προβλήματα στη χώρα, διλήμματα. Μέχρι τώρα, λέει, η εξωτερική μας πολιτική βασίστηκε επί χρόνια στις συμμαχίες, στην αποτρεπτική ισχύ. Δεν υπήρχε ποτέ. Δεν ξέρω καν αν γνωρίζει τι σημαίνει η έννοια της αποτρεπτικής ισχύς. Στην επίκληση διεθνούς δικαίου και σε μια ευρεία διακομματική συνένεση προς τα βασικά ζητήματα. Βεβαίως υπήρχε διακομματική συνένεση από Νουδού Πασόκ ΣΥΡΙΖΑ στην εθνομειοδοτική γραμμή με τους ελιαμεπίτες, ιδεολογικούς ταγούς αυτής της ξεφτυλισμένης προσέγγισης. Και κοιτάξτε τι λέει εδώ. Οι αλλαγές που γίνονται στον κόσμο ανατρέπουν πολλά από αυτά τα δεδομένα. Οι ΗΠΑ δεν θεωρούνται πλέον δεδομένο συγκοίτης, προστασίας και σταθερότητας, ενώ οι ατλαντικές σχέσεις έχουν διαραγεί σε σοβαρό βαθμό. Έχεις ένα διεθνές δίκαιο, λέει, που μεγάλες δυνάμεις το ρίχνουν όλο ένα και περισσότερο στο σκουπί των τενεκέ. Έχουμε μια διακομματική συνένεση που έχει μαξιμαλιστική βάση και συνήθως όχι ρεαλιστική. Η ρεαλιστική είναι η μειοδοσία στους Τούρκους. Επίσης, στη χώρα υπάρχει μια πλειοδοσία του κακώς εννοούμενου πατριωτισμού. Για να δεις πόσο βαθιά μισούν τον ελληνισμό αυτοί, πόσο τουρκόφατσες είναι, τουρκοπατημένοι μάλλον είναι, αναφέρεται εδώ σε έναν κακώς εννοούμενο πατριωτισμό. Δεν υπάρχει αυτό. Ο πατριωτισμός είναι μόνο καλός, εκτός αν εννοείς κακώς εννοούμενο εθνικισμό, δεν ξέρω. Δεν υπάρχει κακώς εννοούμενος πατριωτισμός. Ο πατριωτισμός είναι μια υγιής, όταν εμφορείς από ένα υγιές συνέστημα αγάπης για τη χώρα σου. Δεν υπάρχει καλό κακώς εννοούμενο. Τι είναι ο κακός πατριωτισμός, για πες μας. Μήπως θες να πεις σοβινισμό, μήπως θες να πεις, δεν ξέρει βασικές έννοιες πολιτικής ιδεολογίας, πολιτικής επιστήμης. Μιλάμε, οι άνθρωποι είναι, και μάλλον ξέρει, αλλά χρησιμοποιεί επίτηδες για να υποσκάψει, να μειώσει, να υποβαθμίσει, να υπονομεύσει τον πατριωτισμό, τον χαρακτηρίζει καλό και κακό. Όποιος δηλαδή δεν έχει τη δική του βρωμερή, ταπεινωτική, υπόδουλη, δουλική προσέγγιση, είναι ο κακός νοούμενος πατριωτισμός. Φανταστείτε επίπεδο ανθρώπων. Και πρέπει, λέει, να παραμένουμε εδώ, να διατηρήσουμε το ρεαλισμό, ακούστε εδώ, και τα ήρεμα νερά, λέει, δεν θα είναι τόσο εύκολο να τα διατηρήσουμε σε μια εποχή τεράστιας αστάθειας. Μάλιστα. Και δηλαδή, ξαναλέω, και σε μια εποχή που συμβαίνουν σημεία και τέρατα στη Μέση Ανατολή, να μην πω τι τέρατα έχει στηρίξει εσύ, και σε μια εποχή που πολλές χώρες και στα μεταπτυχιακά να δείτε τι τέρατα βάζουν, ποιους επιλέγουν να τους πάρουν για συνεχιστές τους στα πανεπιστήμια. Και σε μια εποχή, λέει, πολλές χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης θεωρούν ότι η Τουρκία πρέπει να είναι ένα απόσπαστο κομμάτι της Ευρωπαϊκής Άμυνας και Ασφάλειας. Ότι δηλαδή αυτό φταίει για το ότι θα έχουμε κρίση με την Τουρκία και όχι το ότι ετοιμάζουν ένα νομοσχέδιο το οποίο θα μας πάρει το Μισό Αιγαίο. Ξαναλέω, δεν τολμάει να πει ότι είναι είτε πανάσχετος, είτε ψεύτης και υποκριτής και ουσιαστικά μας εξαπατούσε με κάποιο στόχο, σκοπό, θα έλεγα προσωπική εκτίμησή μου, φαντάζομαι, δόλιο. Εντάξει. Αυτή είναι η ιδεολογική ταγή και του Κούλη και του, του Αλέξη, του Αλφαλάμδα 6. Το λέω έτσι επειδή δεν ξέρω αν μπορεί να γράψει το όνομά του. Ειλικρινά, γι' αυτό το λόγο και εγώ ο ίδιος ψήφισα στη δημοσκόπηση αυτή, ίδιο κράμα, ίδια απειλή. Έχουν τους ίδιους ιδεολογικούς ταγούς. Και το δείτε και περαιτέρω. Πριν πάμε στον Τσίπρα, δείτε αυτό εδώ. Λοιπόν, το θυμάστε, άλλος εδώ περιφερόμενος ταχυδακτηλουργός, Τζορτζ Κατρούγκαλος. Εδώ είναι UN Watch. Είναι ένας οργανισμός, ο οποίος είναι μια οργάνωση η οποία της κοινωνίας των πολιτών, η οποία παρακολουθεί τον ΟΗΕ, έχουν και κάποια σχέση με τα Ηνωμένα Έθνη. Και τι λένε εδώ, τι υποστηρίζουν, ότι πρόκειται για έναν πρώην υπουργό εξωτερικών. Θυμάστε ότι με τον Μπέγκουιν προδώσαν τη Μακεδονία, με τις Ιέχιδνες μαζί με τον Γκαμένο και τον Τζίπρα. Είναι, λέει, αυτή τη στιγμή ειδικός του ΟΗΕ για μια δημοκρατική και δίκαιη διεθνής τάξη. Ποιος έχει σχέση για δημοκρατία? Ο Κατρούγκαλος, ο απόλυτος βιαστής του ολιγάρχης. Τα πήρε, λέει, τα μπούκωσε 100.000 δολάρια από την Κίνα το 2025. Το ίδιο, λέει, έτος που ο Κατρούγκαλος, ο άνθρωπος του Τσίπρα, τον είχε βάλει υφυπουργό εξωτερικών για να προδώσει τη Μακεδονία τα ανθρωπάρια τα οποία οι ίδιοι υπουργοί τους, ο Καμένος, έλεγε ότι είναι λέσια, ότι τα βρωμοπαίρνουν δεξιά-αριστερά, ρουφάνε χρήματα, δεν ξέρω από πού, ότι αρπάξει τρώνε με χίλια στόματα. Αυτά γιατί κάποιοι νομίζουν ότι δεν έφαγαν, δεν ήταν διεφθαρμένοι οι ΣΥΡΙΖΕΙ. Πάρ' το λοιπόν. Και είναι 26 Πέμπτου η ανακοίνωση αυτή. 100.000 λοιπόν δολάρια ρούφηξε, λέει το UN Watch, από την Κίνα, την ίδια στιγμή που εξήρε το βιβλίο του Xi Jinping και τα λοιπά, ότι είναι, λέει, όραμα ανοιχτότητας και διαλόγου. Και ουσιαστικά σου λέει, ας συνδέσετε, λέει, τα κενά, τις τελείες, τις κουκίδες. Λοιπόν, αυτός ο άνθρωπος, θυμάμαι τότε στην εποχή των κινημάτων, που ήταν όλοι τότε κατά της Νουδού και εμείς ήμασταν με τη Δημοκρατία Ιδεών, με έναν οργανισμό που είχαμε και θέλαμε να μιλήσουμε για θέματα δημοκρατίας. Είχε καλέσει τότε ο Τσίπρας, ήταν ακαδημαϊκός αυτός εδώ. Φαντάστε το επίπεδο του ακαδημαϊκού, το είδαμε και με τον Τζούγκαλο, όλο και με τον Κατρούγκαλο. Και είχε καλέσει ο Τσίπρας, είχε φτιάξει μια επιτροπή σοφών τρομάρα του. Η σοφή τώρα του ΣΥΡΙΖΑ είναι γορίλες, καταβαίνουν από τα δέντρα, τέτοιου τύπου επίπεδο είναι η σοφή του ΣΥΡΙΖΑ, να μας πούνε, λέει, για τη δημοκρατία. Και το είχα ακούσει και είχα πάει να δω ποια άτομα συμμετέχουν σε αυτήν την Επιτροπή Σοφών για τη Δημοκρατία και είχα δει τις φάτσες τους. Και λέω, κοίτα εδώ κάποιοι άνθρωποι οι οποίοι θα μιλήσουν για τη δημοκρατία, οι οποίοι, κοιτάξτε πού καταλήξανε, αρχιπροδότες, μειοδότες, απομείωσαν τη διαχρονία του ελληνισμού, την αποψήλωσαν και τελικά, όπως μας λένε εδώ και κάποιοι οργανισμοί, από ό,τι συγχύριζονται οι οργανισμοί, τα ψιλοχοντροπήραν. Εξαιρετικά. Πάμε να δούμε τώρα για το μεγάλο τσίρκο. Και το τσίρκο του Τσίπρα και το τσίρκο που είναι ο ίδιος ο Τσίπρας εδώ. Καταρχάς να ξεκαθαρίσω ότι αυτά τις αθλειότητες περί Ελλάς δεν υπάρχει μόνο μία Ελλάς στην πραγματικότητα, με δύο λάμδα. Θα μου πεις, είτε είναι και αγράμματος ο Τσίπρας, είχε και αγράμματος που γράφανε το Γιάννης Μένανη, άρα δεν ξέρω αν παίζει κάποιο πρόβλημα εδώ. Μπορεί να υποστηρίξει ότι μια ζωή ήμασταν αντισυμβατική, θεωρείται το να είσαι αγράμματος, ανορθόδοξη. Τα κόμπλεξ θεωρούνται ή τα σύνδρομα θεωρούνται αντισυμβατικότητα. Εν πάση περιπτώσει, μόνο μία Ελλάδα. Υπάρχει η Ελλάδα, η χώρα, όλα τα άλλα είναι αθλειότητες και μόλυνε την παρουσία του με αυτό, την παρουσία του κινήματος, με την παρουσίαση του κινήματός του, μόλυνε και το θυσίο, όπου και να πάει μολύνει. Μια ανοιχτή πληγή για τη χώρα μας. Λοιπόν, δεν ξέρω τι να. Καταρχάς, είχε φόντο την Ακρόπολη, άλλη μόλυνση από εκεί, ένας άνθρωπος ο οποίος μισεί τον Ελληνισμό. Μισεί την αρχαία Ελλάδα, λέει, δεν έχει υπάρχει καμία σχέση σύγχρονη Ελλάδα με αυτό. Δηλαδή είναι ένας τουρίστας στην πραγματικότητα σε αυτή τη χώρα. Τα βλέπει αυτά σαν κάτι άσχετο, όχι άρρηκτα συνδεδεμένο με τον Έλληνα. Άσχετο εδώ, καθόμαστε εδώ. Είναι η επιφανειακό του, όχι του τουρίστα, του ανθρώπου που χώθηκε. Χώθηκε εδώ στην Ελλάδα, στην περιοχή της αρχαίας Ελλάδας, ο σύγχρονος Έλληνας. Δηλαδή είναι αυτοί οι αμπαχλαμπούχλιδες, οι αχάμπαροι, οι μπάχαλοι. Η ΣΥΡΙΖΕΗ, ότι ήρθαμε εδώ, τα βρήκαμε και στρογγυλοκαθίσαμε. Πλούσαμε την κοιλάρα μας. Όπως ξέρουμε την κορμάρα του πάνω στα γιότ, ο ΑΛΦΑ ΛΑΜΔΑ 6. Δεν ξέρω γιατί έβαλε την Ακρόπολη ενώ συχαίνει οτιδήποτε ελληνικό. Μας είπε τη διακήρυξή του. Μας είπε το όνομά του είναι Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη. Το Ελλάς, αυτό σημαίνει εδώ. Καταρχάς, ανατριχιάζω με τη λέξη αριστερή. Αφήστε το Ελλάς, θα το σχολιάσουμε μετά. Δηλαδή, ακόμα εν 2026, για να δείτε πόσο κομπλεξικά, πόσο προβληματικά είναι αυτά τα άτομα τα οποία αυτοπροσδιορίζονται ως δεξιοί και αριστεροί, ιδίως τα άτομα που τα βάζουν στην ταμπέλα, στη μαρκίζα. Φαντάσου πόσο κόμπλεξ, πόσο ανίδεος πολιτικά πρέπει να είναι, ιδεολήπτης και καμία σχέση με εφαρμοσμένη πολιτική, μόνο με την ιδεολογία, τις παροπίδες κομματικές μέσα στο μαντρί σου, έτσι. Από εδώ δεν μπορεί να το δείξει αριστερά. Τι είναι αριστερή, φίλτρο αριστερό, δεν μπορεί να καταλάβει κάτι άλλο. Δεν μπορεί να καταλάβει ότι έχει πεθάνει αυτή η ιδεολογία και το μυαλό του είναι κλινικά νεκρό. Και εμφανίζει πάλι πρόταγμα, ας πούμε, δημιουργικό για ορίζοντα, όπως λέγεται η χώρα, τη λέξη αριστερή συμπαράταξη. Αριστερά. Δηλαδή δεν μπορείς να εκπροσωπήσεις την χώρα εν συνόλο, το οποίο τα έχει ποδοπατήσει αυτά τα ξεπερασμένα, τις μούμιες σας. Πρέπει να είσαι είτε αριστερός είτε δεξιός. Πρέπει δηλαδή να διχοτομείς τον κόσμο, να διχάζεις. Ο ρόλος σου είναι να κομματιάζεις, γιατί μόνο διχασμένους να λιωτρογόμαστε, δεν σε έχουμε κατασπαράξει και εσένα και όλη τη βρωμοφάρα των πολιτικών στη χώρα. Λοιπόν, αναφέρθηκε, ακούστε εδώ, στο ιδεολογικό πολιτικό στίγμα του σαπιοκόμματος, του αποκόμματος που έφτιαξε και είπε ότι κουβαλάμε την κληρονομιά των μεγάλων ρευμάτων του προοδευτικού κινήματος. Πρώτον, του ΕΑΜ, ΕΑΜ Ελλάς, της Εθνικής Αντίστασης, της ΕΔΑ, των Αγωνιστών για Δημοκρατία και Ειρήνη, του ΠΑΣΟΚ, των πρώτων χρόνων της αλλαγής του ΣΥΡΙΖΑ, της πρώτης φοράς φασιστερά. Καταρχάς, δηλαδή εδώ, για να δείτε, εντωμεταξύ συνεχίζει, θέλω να πω για το ΠΑΣΟΚ που λέει, δηλαδή, πάει να κλέψει, ακούστε εδώ, μιλάμε για τον απόλυτο λοποδίτη. Τρογλωδίτης λοποδίτης, πάει να κλέψει τη κληρονομιά του ΠΑΣΟΚ, όχι το κόμμα που λέγεται, που υπάρχει ακόμα, με στελέχη κτλ. Πάει να το κλέψει ένας φούφουτος. Ένας άνθρωπος, ο οποίος αγράμματος, στην πραγματικότητα αγράμματος, δεν έχει δουλέψει ποτέ στη ζωή του, δεν ξέρω αν έχει κολλήσει ένα ένσημο. Και πάει να κλέψει, χρησιμοποιεί ακόμα και τώρα τη φωνή του Αντρέα για να είναι δημοκόπος, δημαγωγός και απατεώνας. Δηλαδή, φαντάσου πόσο τραγικό είναι να είσαι κακέκτυπο του μεγαλύτερου απατεώνα της σύγχρονης εποχής, του Αντρέα Παπανδρέου, και να προσπαθείς με τη φωνή σου και με ασκήσεις στο ηχόχρωμα κτλ. Να υιοθετήσεις αυτή τη φωνή της εξαπάτησης. Απ' την άλλη, πόσο πολύ ζημιά έκανε ο Αντρέας που μέχρι και το ηχόχρωμα της φωνής του είναι συστατικό εξαπάτησης. Δεν ξέρω αν και τότε οι Αμερικανοί, γιατί είχε υπηρετήσει και στο Αμερικανικό ναυτικό ως πράκτορας των Αμερικανών, ο Αντρέας είχε φτάσει στο επίπεδο να τον βοηθήσουν πώς θα μιλάει, δεν το ξέρω. Αλλά ξέρω σίγουρα, βλέποντας τον Αλέξη, μέχρι και τώρα προσπαθεί να υιοθετήσει όχι μόνο την κληρονομιά να την κλέψει, γιατί είναι κλεφτόνι του κερατά. Φτάνει στο σημείο να κλέψει και τον τρόπο που μιλάει ο Αντρέας, σου λέει, όπως εξαπατούσε και πουλούσε πατριωτισμό και φασιστερά, έτσι θα κάνω και εγώ ακριβώς τα ίδια. Δηλαδή, μιλάμε απόλυτη ξεφτύλα. Έβαζε εκεί τον Μπέλα Τσάο και νόμιζε ότι είναι παρτιζάνος και επαναστάτης. Ποιος? Ο ναι σε όλα, όπως έχουμε βάλει και στο εξώφυλλο σήμερα. Ο επαναστάτης, ο οποίος θα έρθει να τα αλλάξει τώρα όλα. Ένας άνθρωπος που ήταν 16 χρόνια βουλευτής και αρχηγός κόμματος, ήταν 7 χρόνια αρχηγός αξιωματικής αντιπολίτευσης και 5 χρόνια πρωθυπουργός, δύο φορές, τρεις, και αυτός θα έρθει να τα αλλάξει όλα, δεν έκανε τίποτα. Μάλλον θα σας πω, θα σας θυμίσω μάλλον τι έκανε για να μην τολμούν και γυρνούν ακόμα τα τσιπράκια και οι τσιπρινίστας στην κοινωνία με τις έχιδνες αυτές στην κοινωνία μας. Να θυμίσω ότι εδώ, επειδή το είπα πριν, γιατί έχει κολλήσει ένσημο, ο Τσίπρας μπήκε στο MEP το 92, βγήκε το 2000, δηλαδή ήταν αιώνιος φοιτητής, ο ορισμός του ακαμάτη, δηλαδή πάλι ξύλο απελέκητο, ποιος ξέρει πώς σπρώξε με να σε σπρώξω, ξέρετε τι γίνεται στα πανεπιστήμια, ξέρετε ότι ειδικά αν είσαι κομματικοποιημένο σε φοιτητικές παρατάξεις μπορεί να έχεις άκρη, μπορεί και όχι, δεν έχω αποδείξει, αλλά εν πάση περιπτώσει, επειδή δεν φαίνεται κανένα το λαμπερότερο αστέρι στο δωμάτιο, έχει το βλέμμα της πίθας, ας το πω έτσι, ηρωνικά, καταλαβαίνετε τι εννοώ, δεν νομίζω ότι άργησε να τελειώσει, ίσως αν δεν είχε και σπρόξιμο να μην τελειώνει και ποτέ. Ο ορισμός του, πάμε, δεν ξέρω να διάβαζε, μπορεί να πήγαινε στην τύχη, δεν ξέρω αν είχε και πολλαπλές εμπλοκές ακόμα καλύτερα. Ειλικρινά, ένας αμόρφωτος άνθρωπος, το καταλαβαίνεις, ασχέτως παιδί, ασχέτως εκπαίδευσης. Διαχωρίζω την παιδεία με την εκπαίδευση. Εκπαίδευση μπορεί να έχει, αλλά και εδώ φαίνεται ότι απέτυχε. Παιδεία σίγουρα δεν έχει, είναι ορισμός του αμόρφωτου. Το 99 λοιπόν εξελέγει γραμματέας της νεολαίας του συνασπισμού. Τότε ήταν ο μπαμπάς Κωνσταντοπούλου, άλλη οικογενειοκρατία από εκεί, άλλη σαπίλα από εκεί της οικογενειοκρατίας και εκεί υπήρχε στο συνασπισμό, ο Κωνσταντόπουλος, τον έβαλε γραμματέα της νεολαίας του συνασπισμού το 99. Και το 2000 αποφύτησε, μάλλον θα τον παρακάλεσε, δεν ξέρω ποιο δαμανάκια να πει τον παρακάλεσε τότε, άντε τον σπρώξανε. Δηλαδή στην πραγματικότητα δεν δούλεψε ποτέ στη ζωή του. Ό,τι και να λέει, πήγα στον μπαμπά μου την εταιρεία κτλ. Δεν δούλεψε ποτέ μα ποτέ στη ζωή του. Λοιπόν, θέλω λίγο. Τώρα γελάω, αλλά θέλω λίγο να δείτε αυτό το βιντεάκι. Ναι, δεν ξέρω αν το ακούσατε. Λέει ένας άνθρωπος, παιδιά, ένας γιατρός. Ελπίζω να είναι καλά ο άνθρωπος ο οποίος κάτι έπαθε προφανώς και ζήτησε κάποιος συνάνθρωπος έναν γιατρό, αλλά είναι τραγικό το γεγονός. Δηλαδή, ακούγεται αυτό, προφανώς για να το ακούτε εσείς και εγώ, θα το άκουσαν και οι υπόλοιποι. Οι άνθρωποι που πήγαν εκεί αδιαφόρησαν. Φανταστείτε ποιοι είναι οι υποστηρικτές του Τσίπρα. Ο ίδιος ο Τσίπρας, εικάζω και αυτό, εικάζω, δεν ξέρω, αδιαφορούσε, περίμενε το κοριτσάκι το οποίο. Να, ντροπή έβαλε το κοριτσάκι, το ενέπλεξε αυτή την αθλειότητα που έκανε. Και δεν σταμάτησε η εκδήλωση να δείξει το ελάχιστο της αριστερής ανθρωπιάς, για να μιλήσω και στην καθυστερημένη γλώσσα του, της ανθρωπιάς, να πει παιδιά, να πει από σκηνής να βοηθήσει. Ή κάποιος να του πει εσύ κάτι έγινε, να σταματήσουμε και τα όχι, όχι, επειδή είχε ξεκινήσει το σοου, γιατί περί σοου πρόκειται. Έστειλαν ένα κοριτσάκι εκεί, ότι ήρθε σε μπουκάλι από τη θάλασσα, από τους λωτοφάγους, εικάζω, αυτούς που δεν θυμούνται τις προδοσίες του Τσίπρα, και το μετέφερε το κοριτσάκι. Το μπουκάλι με το γράμμα το οποίο είχε μέσα το όνομα του κόμματος, το οποίο κόμμα το είχε επιλέξει ο Τσίπρας πόσους μήνες πριν, στο οποίο το κοριτσάκι που το πήρε από την παραλία, που το στείλαν οι λωτοφάγοι ή ξέρω εγώ, οι κύκλοποι στα λατέρατα που στηρίζουν το ΣΥΡΙΖΑ. Και επειδή περίμενε, είχε αισθήσει αυτή την ηλιθιότητα, νομίζω ότι είναι, ειλικρινά, νομίζω ότι είναι κάτι εμπνευσμένο ή κάτι τρομερό αυτή τη δραματοποίηση, το προκαλεί η κλαυσίγελο, ο τραγέλαφος αυτός, το έλαρο τραγικό, δεν. Γύρισε κάποιος να πει: παιδιά, τι έπαθε αυτός ο άνθρωπος. Φανταστείτε επίπεδο ανθρώπου που κυβερνούσε, άνθρωποι αυτοκτονούσαν με τις κρίσεις κτλ. Δηλαδή, αήθεις, φτηνοί άνθρωποι. Λοιπόν, εντάξει. Ούρλιαζαν από κάτω οι άλλοι, Αλέξη μπροστά να φύγει δεξιά, φαντάσου πάλι επίπεδο σκέψης. Νάτος ο πρωθυπουργός, ό,τι λέγανε δηλαδή τόσες δεκαετίες, δηλαδή. Παροχημένοι οπισθοδρομικά μυαλά πιο παλιακά και από τη στάχτη και από τη σκόνη. Δηλαδή, ειλικρινά, δεν τους λυπάσαι αυτούς οι οποίοι στηρίζουν αυτό το μηδενικό. Είδατε σε 7 γενικόλογες μπαρουφολογίες που ποτίθεται είναι οι θέσεις του. Μάλλον πριν τις πω τις 7 μπαρουφολογίες, θέλω να σας πω, να δείτε λίγο αυτό εδώ το οποίο βρισκόταν στο μανιφέστο του που το έβγαλε το ίδρυμα του. Για δείτε το. Αυτό το φίλες και φίλοι που αναφέρεται στη διεθνή πραγματικότητα, ακούστε εδώ τι λέει ο Τσίπρας και κάτι άλλοι τελευταίοι εδώ της σειράς που τους έχει βάλει και τον υποστηρίζουν στο Ίδρυμα. Αχ, Ίδρυμα Αλέξη Τσίπρας. Προς Θεού. Στο Θεό σας. Μετράμε, λέει, ήδη εκατοντάδες χιλιάδες νεκρούς και ανυπολόγιστες υλικές καταστροφές από την εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία, τη γενοκτονία στη Γάζα από τους φούφου τους, τη στρατιωτική επίθεση στον ΗΠΑ στο Ιράν και τους βομβαρδισμούς στο Λίβανο πάλι από τους φούφου τους. Επειδή είναι. Εξαγορασμένο πολιτικό σκουπίδι του Μαρινάκη, του κτλ. Είναι και των Σιωνιστών, δεν τολμάει να πει τη λέξη Ισραήλ. Τρέμει, φοβάται. Λέει ότι στην Ουκρανία εισέβαλε η Ρωσία, λέει ότι στο Ιράν χτύπησε μόνο η ΙΠΑ. Πρώτα απ' όλα χτύπησαν οι Εβραίοι και μετά η ΙΠΑ. Δεν λέει ποιο διέπραξε τη γενοκτονία στη Γάζα. Δεν λέει ποιο βομβάρδισε στο Λίβανο. Λες και έγιναν πάλι από το φούφουτο, σαν του φούφουτου του Κατρούγκαλου. Για να καταλάβετε τι ποιον είναι. Τι ξεπουλημένο έχει ξεκινήσει ξεπουλημένος. Ερχότανε τότε με την ψευτιά, την απατεωνιά, με τον άλλο τον αρχιαπατεώνα τον Καμένο, θα χτυπάμε, λέει, τα ντέφια και θα κάνουμε χορό της σαπιοκοιλιάς. Τελικά αυτή ήταν η σαπιοκοιλιάδες, την εξαπάτησε με τα μνημόνια και τώρα έρχονται να φέρουν ποιους. Τους ολιγάρχες, τα συμφέροντα τους, δεν ξέρω, λαδέμπορες, ναρκέμπορες, ποιοι στο διάτανο του στηρίζουν και βέβαια ο πραγματικός διάβολος που του στηρίζει. Πάρτον, το είδατε και το καταλάβατε. Πάμε να δούμε λίγο τα γενικόλογα που είπε χθες. Πρώτον, δεσμεύομαστε, λέει, για ζωή με αξιοπρέπεια. Ποια αξιοπρέπεια, τη δική σου αξιοπρέπεια, ποιο είναι το πλαίσιο της αξιοπρέπειας, πώς την ορίζει αυτή. Δεν αναφέρθηκε σε κάποια οικονομικά ζητήματα, δεν είπε ποιος θα είναι ο βασικός μισθός, δεν είπε τίποτα. Είναι τελείως μπουρδολογίες, αερολογίες. Αναξιοπρεπή στη στάση του όταν πήγε και αντιμετώπισε την Τρόικα και τους θεσμούς, μάλλον. Αναξιοπρεπή στη στάση του, αναξιοπρεπέ στο τρίτο μνημόνιο, αναξιοπρεπή τα στελέχη του, το πώς τη διέλυσαν δέσμευσαν τη χώρα για 100 χρόνια στα μνημόνια. Δεύτερον, λέει, ακούστε εδώ, μάλλον λέει κι άλλα για κοινωνικό κράτος, παιδεία, και αυτά που είναι και αυτά μπουρδολογίες, δεν τα σχολιάσω. Ένα από τα 7 είναι: δεσμευόμαστε για ισχυρή δημοκρατία χωρίς ασυλίες, για διαφάνεια και έλεγχο σε κάθε επίπεδο της εξουσίας και του δημόσιου χρήματος. 5 χρόνια κυβέρνησες. Δεν ακούμπησες καν τις ασυλίες για να μην σαπίστε στη φυλακή σου και η βρωμοσημωρία σου. Δεν πέρασε κανένα έλεγχο του δημοσίου χρήματος, δεν πέρασε κανένα έλεγχο του κόμματός σου, ποιοι βάλανε χέρια, ποιοι σας χρηματίζανε κτλ. Χρηματοδοτούσανε. Ομοίως, ένα άλλο σημείο των 7 είναι: δεσμευόμαστε για ψηφιακή δημοκρατία και κυριαρχία. Ακούστε εδώ. Ψηφιακή δημοκρατία. Δηλαδή, τι. Μάλλον θα σας πω τι εννοεί αυτή η άλλη μπουρδολογία εδώ. Το παίρνω πάσα από το μανιφέστο του ιδρύματός του, το οποίο είχε μια υποκατηγορία που λεγόταν συμμετοχική δημοκρατία. Και διαβάζω. Η καθιέρωση και ενίσχυση θεσμών συμμετοχικής δημοκρατίας, όπως δημοψηφίσματα, τολμάει και μιλάει για δημοψηφίσματα. Το διανοείστε. Καταλαβαίνετε ότι ναι, δεν θα έπρεπε να μιλάει για αυτές. Θα έπρεπε να, με το που λέει το δημοψήφισμα, να τον καθιβρίζουμε και να φεύγει σαν φίδι να κρυφτεί στις λάσπες. Όπως λέει, δημοψηφίσματα με θεσμικές εγγύσεις και διαβουλευτικές συνελεύσεις πολιτών επιτρέπουν την ανάπτυξη διαδικασιών κοινωνικών ελέγχων της εξουσίας χωρίς να ακυρώνουν το πρωτείο της αντιπροσωπευτικής δημοκρατίας, η οποία δεν υπάρχει. Η αντιπροσωπευτική δημοκρατία είναι ένας νεολογισμός, είναι ένα σφαιρετζές για να κρύψουν τον κοινοβουλευτισμό που είναι ολιγαρχία. Η πολιτική επιστήμη, και επειδή υπάρχουν και ακαδημαϊκοί, αλλά θα μου πεις είναι της τρύπιας δεκάρας ανάμεσά τους, ειδικά οι ΣΥΡΙΖΕΙ, ορίζει σαφέστατα τα πολιτεύματα, τις κατηγορίες τους, και ο κοινοβουλευτισμός είναι ολιγαρχική πολιτιακή θέσμηση. Τελεία και παύλα. Το να λες αντιπροσωπευτική δημοκρατία δείχνει πόσο. Δεν θα πω ότι είσαι ακατοίκητος, αυτό φαίνεται από άλλα στοιχεία, αλλά πόσο θες να εξαπατήσεις. Δεν έχουν καμία σχέση με την πραγματική δημοκρατία αυτά τα οποία λέει η ιδεολογία του, και γι' αυτό το λόγο πρέπει όλοι συλλήβδοι να είμαστε εναντίον του. Είναι βιαστής της πραγματικής έννοιας της δημοκρατίας. Εντάξει. Ξεκάθαρα πράγματα εδώ. Μετά τι άλλα λέει, είπε ότι δεσμευόμαστε για μια ισχυρή Ελλάδα που θωρακίζεται δικαιώματά της και χτίζει γέφυρες ειρήνης σε πολυδιάστατη ενεργητική εξωτερική πολιτική. Πού ήταν, πού την είδαμε. Ήσουν αχυράνθρωπος των Αμερικανών, καρπαζόης πράκτορας του Κλότσου και του Μπάτσου, συμφωνίες με τους Εβραίους, βάσεις με τους Αμερικανούς. Ήσουν ένα ξέπλυμα, ένα πιόνι, ένα φερέφωνο, ένα παπαγαλάκι των υπεριαλιστών απ' άκρη σ' άκρη. Και δεν εξασφάλισε κανένα δικαίωμά μας, τα χωρικά ήταν εκεί που ήταν, δεν οριοθέτησε ΑΟΣ με την. Ήσουν ένα ανθρωπάριο του Ερντογάν, δηλαδή χανούμ του ενός, μπραϊμάκι του άλλου. Αυτό ήσουν και αυτό παραμένει. Τώρα απλά έχει γίνει και μπραϊμάκι των ολιγαρχών. Των εγχώριων. Λοιπόν, επίσης ήταν μια συνέντευξή του. Τώρα δεν θα γίνει όλο τσίπρα στο βίντεο, μην τρελαθώ. Θα τα συμπτύξω. Λοιπόν, δεν το αξίζει. Και πραγματικά ήμουν ανάμεσα στο να μην πω τίποτα για να τον πάμε στο μηδέν ή να τον κατακεραυνώσουμε. Λοιπόν, τέλος πάντων, επειδή υπήρξε μια δήλωση του Jean-Claude Juncker, του πρώην κεφαλής προέδρου της Κομισιόν, του ΤΕΟΣ, ο οποίος είπε ότι είχε, λέει, ένα έλλειμμα, μια τρύπα πρέπει να κλείσει, ξέρω εγώ, για τα μνημόνια κτλ. Και του είχα πει του Τσίπρα: κοίταξε να δεις, οι επιλογές είναι δύο. Μην βάλεις χέρι στις συντάξεις των πολιτών των Ελλήνων ή να φορολογείς τους εφοπλιστές. Και του είπε ο Τσίπρας: θα βάλω χέρι στις συντάξεις, θα κλέψω από τους αδύναμους. Ακούστε εδώ. Και του λέει ο Γιουνκέρ: μα καλά, λέει, εγώ είμαι δεξιός, γιατί άλλο ακατοίκητο κι αυτός. Χριστιανοδημοκράτης. Εσύ που είσαι υποτίθεται αριστερός. Δεν θα έπρεπε να. Όχι, λέει, θα βάλω χέρι στις συντάξεις. Και τον ρώτησαν το Euronews, τον Τσίπρα σχετικά, γιατί έχει προκληθεί άλλος με το ότι ήταν. Και παραμένει και επανέρχεται με πελάτες εφοπλιστών. Αλλιώς θα ήταν. Είχε 3-4 γραφεία. Ποιος του τα πληρώνει, ο Φούφουτος πάλι, του Τσίπρα. Επανέρχεται με τις πελάτες των εφοπλιστών και του λένε και τι απαντάει, ότι έφταιγε, λέει, η Lagarde. Ακούστε εδώ, ότι η Lagarde, λέει, το δίνου του, το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο, μας πίεζε, το ήξερε ο Juncker. Η Lagarde με πίεσε, αλλά έκανε. Σαν πολιτικό ανδρίκελο που είσαι, ό,τι σου υπαγόρευσαν. Δηλαδή, σκότωσες τους συνταξιούχους, έβαλες χέρι, τις έκλεψες συντάξεις επειδή στο πιλάγκαρ. Άρα, ήσουν απιόνι. Και ποιόνι ήσουν, είσαι και θα παραμείνεις εσαΐ μέχρι να φύγουμε από αυτόν τον κόσμο όλοι μαζί. Επίσης, είπε ότι οι εφοπλιστές έχουν offshore εταιρείες και άντεβρές τους. Σου πω εγώ που είναι. Είναι πάρα πολύ εύκολο. Πρέπει να είσαι, να μην ξέρεις βασική χρήση διαδικτύου. Δεν ξέρω τι χρήση κάνεις σε οτιδήποτε, να σου πω την αλήθεια, δεν σε έχω ικανό για τίποτα, αλλά βασική χρήση διαδικτύου είναι να έχεις τα ανδρίκελα που έχεις μαζέψει τους νεολαίους σου, την νεολαίρα που σε στηρίζουν. Θα σου πούνε ότι μια χαρά τους εφοπλιστές τους βρίσκεις. Αυτά τα και άντε βρες τους είναι και άντε τράβα να μάθεις βασικά πράγματα. Τώρα εντάξει, τι να πω, παιδιά, για το Ελλάς, το ότι πάει, δηλαδή. παίρνει το λογότυπο της οργάνωσης αυτής κατά των Γερμανών σε ένα προσωποπαγές πολιτικό μόρφωμα που δεν έχει καμία σχέση με αντίσταση, είναι και ανέντιμο, είναι κλεψιά. Επίσης, δηλαδή είναι ένα επικοινωνιακό παιχνίδι εδώ από έναν άνθρωπο ο οποίος δεν πολεμήσε εναντίον κανενός, πόσο μάλλον κατά το Γερμανό. Ήταν ο ορισμός του Γερμανοτσολιά και του Μερκελιστή. Κυβέρνησε με μνημόνιο, νατοϊκό ξέπλυμα, με την μπαζιά να προσπάθησαν να καπελώσουν τα συστήματα εξουσίας για να γίνουν κράτος εν κράτη. Τι σχέση λοιπόν έχει αυτό με μια αντίσταση? Δηλαδή, επίσης είναι τραγικό και ανήθικο, θα έλεγα, να προσπαθεί να κλέψει έναν αγώνα ο οποίος ιστορικός. Δηλαδή, από πού και ως πού, να σαν να λέω, ας πούμε, εγώ να φτιάξω ένα κίνημα και να το πω ότι είναι, ξέρω εγώ, οι εξκουβίτορες του Βυζαντίου ή οι Σπαρτιάτες, καλή ώρα. Πόσο τραγικό και τι αθλειότητα. Ή ο Ιερός Λόχος του Αλέξανδρου Ψηλάντη, δεν ξέρω εγώ. Δηλαδή, μιλάμε για απόλυτη απολυτική αλητεία και ανατριχιαστική cringe πολιτική αλητεία. Και το έκανε και με αστέρι, γιατί το παίζει και αναρχικό στο Α, το παίζει και αναρχικό στο μυαλό του. Ξαναλέω, ένας άνθρωπος πλήρως υποταγμένος, ποδοπατημένος, τουρκοπατημένος, νατοϊκό πιόνι. Δηλαδή, ειλικρινά, δεν έχω λόγια για την αθλειότητα αυτή. Το Πασό έκανε ένα ωραίο σχόλιο και είπε ότι ο Τσίπρας, λέει, κάποτε ήρθε αγκαλιά με το λαϊκισμό και τις αυταπάτες του. Δεν ήταν αυταπάτες. Μια χαρά ψέματα ήταν. Σήμερα έρχεται αγκαλιά με τα συμφέροντα και τη διαπλοκή. Πολύ σωστό. Ο Κούλης, ο οποίος, εντάξει, προφανώς βλέπει ότι οι μέρες του τελειώνουν, διότι δεν πρόκειται να χρησιμοποιήσει κυβέρνηση, να βγάλει κυβέρνηση αυτοδύναμη, το μόνο θετικό είναι αυτό, είπε ότι το κοινό όλων λέει είναι να φύγει η κυβέρνηση, εννοώντας τον Τζίπρα, την Μακαριστιανού κτλ. Αυτό δεν συνιστά αντιπολιτευτική πρόταση απέναντι σε μια κυβέρνηση που έχει σχέδιο για την επόμενη μέρα. Η σχέδιο για την επόμενη μέρα, το δικό σου, είναι να συνεχίσει να μας κλέβεις και να μας ρωφώσεις με καλαμάκια. Προφανώς υπάρχουν αντιπροτάσεις και σχέδια 100%. Θέλω να σου πω 100 προτάσεις για τις 100 πρώτες ημέρες. Το νούμερο ένα είναι να εξαφανιστείς από προσώπου γης. Το νούμερο ένα είναι αυτό. Εσύ και η βρωμοφάρα. Ξεκάθαρα πράγματα. Άρα, η ιδέα ότι Μητσοτάκης ή χάος, πραγματικά εσύ είσαι το χειρότερο χάος. Το δαιμονικό, το διαβολικό χάος. Λοιπόν, αυτά, φίλε και φίλοι, εδώ για την φωλιά των εχιδνών. Δεν ξέρω ποιον πιστεύετε χειρότερο. Να θυμίσω τις αθλειότητες και για το δημοψήφισμα που μαγάρισε την ιδέα και τους αγώνες που κάναμε ο απατεώνας Τσίπρας στην προδοσία της Μακεδονίας. Τεράστια μαύρη προδοσία, τεράστια εθνική ήττα, παντολεθρία. Τι τα βοσκοτόπια που θα θέλει να κάνει η Σοβιετία, να έχει τέσσερα εδώ με τον παπά, τους άλλους, τους ανθυποβαστάζους του, που ένας χειρότερος από τον άλλον, οι κομισάροι εκεί, οι οποίοι καθοδηγητές και οι στρούχτορες. Ο ένας πιο φασίστας από τον άλλον, φασιστερά καραμπινάτι. Εμφανίστηκαν και μας είπαν ότι η Ελλάδα σηκώνει τέσσερα μονοκανάλια, έτσι αποφάσισε το φασισταριό. Είχε βάλει και τον πατέρα του στον ΟΑΣ Θεσσαλονίκης διοικητή. Μιλάμε τώρα εμετική οικογενειοκρατία. Πήγαν να κάνουν τα κανάλια, δώσαν λεφτά στον Καλογρίτσα με τα βοσκοτόπια για να έχουν δικό τους κανάλι, να έχουν την ΕΡΤ, ΣΥΡΙΖΟ Channel, δηλαδή κάτι αθλειότητες. Έδωσε τους Κούρδους, έδωσε τους Τούρκους, μόνος του πήγε να τους δώσει τους Τούρκους. Τους 8 που ήρθαν με το ελικόπτερο και να προκαταβάλει τη δικαιοσύνη. Μετά πήγε, έδινε συνέχεια Κούρδους, τα ξέρω από τους Κούρδους, τους έδινε στο πιάτο, τους κλωτσούσε έξω, παρόλο που το παίζουν αλληλέγγυοι και είχαν καλέσει και τον Ντεμιρτάς εδώ. Είναι προδότες των ελεύθερων λαών η ΣΥΡΙΖΕ. Γενικότερα θα λέγαμε αυτή η φασιστερά, αυτή που προσδιορίζονται ως αριστερή. Λοιπόν, δεν έχω λόγια, μάστιγα, απ' άκρη σ' άκρη, δεν κατάφεραν να πάρουν, να καταλάβουν, λέει και η Μπατζιάννα, τους αρμούς της εξουσίας για να μπορούν να κλέβουν, να λιμένονται και να διαλύουν. Όσο πέρασαν, διέλυσαν, είναι παράστα, είναι ακρίδες, κόκκινες ακρίδες, τσιπρέικες ακρίδες, κουλικές, κουλές ακρίδες. Αυτή είναι η διαφορά, μόνο ο χαρακτηρισμός. Λοιπόν, έχω κάποια λεπτά, θα πω για κάποια άλλα πράγματα, φίλες και φίλοι, θα μου επιτρέψετε. Και πολύ χρόνο δώσαμε εδώ. Λοιπόν, για να δούμε λίγο τι γίνεται στη Μέση Ανατολή. Πάρα πολύ σημαντικές εξελίξεις, διότι έχουμε τους Ιρανούς, οι οποίοι, να σας πω ότι έχει αξία το γεγονός ότι ο Τραμπ βομβάρδιζε στο Ιράν την ίδια ώρα που βρίσκονταν στην Ντόχα, στο Κατάρ, η Ιρανική ομάδα των διαπραγματευτών. Δηλαδή, για ακόμη μια φορά φαίνεται τι και αυτή τη φίδια είναι, οι Αμερικανοί. Κάθε φορά που έχουν διαπραγματεύσεις, χτυπούν τους Ιρανούς. Είναι αναξιόπιστοι, δεν μπορείς να κάνεις συμφωνία μαζί τους και δεν μπορείς να εμπιστευτείς για τίποτα. Και πρέπει να ιτηθούν από τα οργανωμένα κράτη του πλανήτη με οποιοδήποτε τρόπο μπορούμε, έμεσα άμεσα, να μειώνουμε την επιρροή των Αμερικανών. Κάθε ήττα των Αμερικανών είναι νίκη για τους ελεύθερους λαούς του πλανήτη. Είναι μια βρωμερή, μια πρόστιχη πολιτική πράξη να στέλνουν διαπραγματευτές για την ειρήνη στο Κατάρ οι Ιρανοί και να τους βομβαρδίσει την ίδια στιγμή τη χώρα. Λοιπόν, είχαν βρεθεί εκεί, ήταν ο Γκαλιμπάφ, ο πρόεδρος της Βουλής, ο πρόεδρος εξωτερικών ο Αράχτσι, και ήταν ο διοικητής Κεντρικής Τράπεζας του Ιράν, ο Αμπντόλ Νασέρ Χεματί, πάρα πολύ σημαντική παρουσία του εκεί, διότι από ό,τι φαίνεται θέλουν, απαιτούν να ξεπαγώσουν χρήματα. Δεν θα στέλνανε εκεί τον διοικητή της Κεντρικής Τράπεζας, αν δεν είναι και αυτό στην κουβέντα. Και ο Ρούμπιο είπε, ο πρόεδρος εξωτερικών των Αμερικανών, ότι τα χτυπήματα, λέει, είναι μια προσπάθειά μας για να ανοίξουμε τους Ενώτους Ορμούς. Δηλαδή, την ίδια ώρα που οι άλλοι πηγαίνανε διπλωματικά να βρεθεί συμφωνία για να ανοίξουμε τους Ενώτους Ορμούς, οι Αμερικανοί λέγανε ναι, θα μιλήσουμε για αυτό διπλωματικά, αλλά ταυτόχρονα θα επιχειρούμε ότι παράλληλα να το ανοίξουμε και στρατιωτικά για να ενδυναμώσουμε τη θέση μας. Δηλαδή, θα μιλάμε για ειρήνη, αλλά ταυτόχρονα θα σας σκοτώνω, μπας και καταλάβω κάποια πόλη μέχρι να τα συμφωνήσουμε. Μου θυμίζει τα Τουρκομόγκολα. Τότε που είχαμε τις συναντήσεις μεταξύ των πρώτων και δεύτερων Ατήλα στην Ελβετία, και την ίδια ώρα που συνομιλούσαν, υποτίθεται, με τους Έλληνες, ετοιμάζαν δεύτερη εισβολή. Τέτοια φίδια είναι οι Αμερικανοί. Λοιπόν, έτσι για να ξέρουμε περί τίνος πρόκειται και τι έχουμε, τι έχει απέναντί της η ανθρωπότητα. Από την άλλη, οι Ιρανοί λένε ότι δεν υπάρχει καμία συμφωνία. Μέχρι, λέει, να συμφωνήσουμε, λέει εδώ ο νούμερο 2 του Συμβουλίου Εθνικής Ασφαλείας των Ιρανών, ο Αλί Μπαγκερί, μέχρι να συμφωνήσουμε σε όλα τα σημεία, θεωρούμε ότι δεν έχουμε συμφωνήσει σε τίποτα. Πάρα πολύ εδώ σημαντική δήλωση, και μάλιστα τα είπε από τη Μόσχα, όπου βρίσκεται εκεί σε μια συνάντηση ασφαλείας που διεξάγει η Ρωσία, και αυτή έχει συμβολικό μήνυμα και αξία. Παράλληλα, οι φρουροί της Επανάστασης είπανε, ακούστε εδώ, ότι δεν θεωρούν, δεν πιστεύουν ότι θα ξαναγυρίσουμε στον πόλεμο, γιατί λόγω της αδυναμίας του αντιπάλου. Μάλιστα, πάρα πολύ μεγάλη και τολμηρή, θα λέγα, δήλωση. Δεν ξέρω αν θα τους βγει τον Φρόντ της Επανάστασης. Λένε, υποστηρίζουν ότι, δεν ξέρω τι ξέρουν, έχουν αποδυναμωθεί τόσο πολύ σε αποθέματα η Κάζοη και νομιμοποίηση οι Εβραίοι δαίμονες εκεί του Νετανιάχου, όπου δεν μπορούν να διεξάγουν, να συνεχίσουν τον πόλεμο, και γι' αυτό δεν περιμένουμε, λένε, να γίνει πόλεμος, αλλά ορκιζόμαστε, αν πάμε εκεί, το νότιο Ιράν θα γίνει ο τάφος, το νεκροταφείο των υπεραλιστών και των επιτιθέμενων. Πάρα πολύ σημαντική δήλωση, θα δούμε, θα τους βγει, ξαναλέω. Και υπάρχει εδώ τώρα μια τελευταία της πρότασης των διπλωματικών προτάσεων, είναι ότι οι Αμερικανοί έχουν δεσμευθεί να απομακρύνουν στρατιωτικές δυνάμεις από τη γύρω περιοχή του Ιράν, είτε αυτό σημαίνει για τον στόλο του, είτε και για στρατιώτες που έχουν στις βάσεις, λένε τα Ιρανικά μέσα, μεγάλη δήλωση αυτή. Δηλαδή εδώ πράγματι λένε τα Ιρανικά μέσα ότι οι Αμερικανοί συζητούν να απομακρύνουν δυνάμεις από τις βάσεις τους. Δεν ξέρω αν ισχύει και αν είναι για προσωρινό πλαίσιο κτλ. Θα είναι, λέει, μια συμφωνία 60 ημερών, η οποία θα πρέπει να περάσει και από το Συμβούλιο Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών. Απ' την άλλη, οι Ιρανοί λένε ότι για εμάς, εμείς δεν πρόκειται ποτέ να δώσουμε τον έλεγχο του στενού του Ορμούς, διότι για εμάς αυτή είναι η εγγύησή μας για το μέλλον. Όλοι ψάχνουν εγγύηση ασφαλείας του Ζελένσκι, και παρακαλεί. Οι Ιρανοί την πήραν μόνοι τους, την εγγύηση ασφαλείας. Τι λένε? Ότι είναι το στενό του Ορμούς. Το μόνο το οποίο έχουμε, σε περίπτωση που μονομερώς ακυρώσουν αυτή τη συμφωνία που θα υπογράψουμε με τους Αμερικανούς, το μόνο που έχει, λέει, το Ιράν, είναι ακριβώς ο έλεγχος αυτός, και ο Τραμπ δεν μπορεί να κάνει τίποτα, μπορεί μόνο να κλαίει και να στριγκλίζει για τον έλεγχο του στενού του Ορμούς. Εάν παραβιάσουν οι Αμερικανοί τη συμφωνία, όπως την τελευταία φορά, το 2018, που ο Τραμπ μονομερώς αποφάσισε να τα τεινάξει όλα στον αέρα, δυστυχώς δεν έσκασε κάτι στη μάπα του. Αν πάνε να κάνουν κάτι αντίστοιχο όπως το ίδιο, αυτή τη φορά θα έχουμε, λέει, μια εγγύηση που θα είναι ακριβώς στο στενό του Ορμούς, για το οποίο δεν μπορούν να κάνουν τίποτα οι Αμερικανοί, και θα τους πιέζουμε να συμπεριφερθούν σωστά, να τους βάλουμε τα δύο βορμοπόδαρα σε ένα τσαγκαροπάπουτσο. Και γι' αυτό το λόγο, αυτή τη στιγμή ο Τραμπ καλεί το Υπουργικό του Συμβούλιο, άλλος θείασος από εκεί, δεν ξέρω αν γελάω περισσότερο με την εγκληματική οργάνωση του Κούλη, μάλλον όχι. Εμάς στην εγκληματική οργάνωση, ο Τραμπ έχει θείασο στο Υπουργικό του Συμβούλιο, εικάζω για να τους μιλήσει για αυτή τη συμφωνία, και δεν ξέρω πώς θα το περάσει. Δεν νομίζω ότι αυτή η συμφωνία που προαλήφεται εδώ, προμηνύεται, θα είναι για το καλό των αντίον, για το καλό των Αμερικανικών συμφέροντων. Νομίζω ότι μάλλον θα είναι προς την καταστροφή των Αμερικανών αυτό το οποίο έρχεται. Θα το δούμε εκτός ψαλμός. Και ένα τελευταίο, φίλες και φίλοι, από τους Ισραηλινούς, οι οποίοι, ακούστε εδώ τα νούμερα, σκότωσαν πάλι δεκάδες, πάνω από 30 άτομα στο Λίβανο, στην υποτιθέμενη εκεχηρία, γιατί άλλα φίδια από εκεί, έχουν μαζευτεί φίδια, φωλιά εχειρνών και φιδιών, φτάσαν στο σημείο, μέσα σε μια μέρα, κάλεσαν τους κατοίκους σε πάνω από 50 πόλεις και χωριά και κομοπόλεις στο Λίβανο να εγκαταλείψουν τα σπίτια τους, παραπάνω από 50 πόλεις να εκενωθούν. Ακούστε εδώ εγκληματικές πράξεις. Δηλαδή φτάσανε τελευταία, διαβάζουνε Χαρχιούνα, Αραμτάχ, Μαλίκ, Τζαρτζού, Χιουμίν Αλφάκουα, πάνω από 50 πόλεις και από τη μεγάλη πόλη την Αμπατίγια και τα λοιπά, στην κοιλάδα την Ανατολική, στην Μπεκά, την κοιλάδα την Μπεκά, να εξαφανιστούν και έχουν καταλάβει παραπάνω εδάφη, κλέβουν παραπάνω εδάφη. Σκοπός προφανώς είναι το μεγάλο Ισραήλ, αυτή είναι η ιδέα εδώ, να καταπιούν εδάφη και να έχουν πάνω από ένα 1,6 εκατομμύριο άνθρωποι που είναι ιστορικά εκτοπισμένοι, δηλαδή πρόσφυγες στα τους, στα σπίτια από το εγκληματικό αυτό καθεστώς του Νετανιάχου. Αυτά, φίλες και φίλοι, δεν ξέρω, πείτε μου τις απόψεις σας για όλα αυτά τα οποία είπαμε σήμερα. Ήθελα να πω και άλλα και για Ρωσία, μάλλον θα επανέλθω αύριο. Αν σας άρεσε το βίντεο, πατήστε μου αρέσει, καταγράψτε το κανάλι, κοινοποιήστε. Αν θέλετε να βοηθήσετε, μπορείτε. Υπάρχει ένας και μοναδικός τρόπος, μάλλον ένας ο μεγαλύτερος τρόπος, που είναι το Patreon, μέσω του οποίου βοηθάτε το κανάλι να παραμείνει ζωντανό παρά τα πέτρινα χρόνια τα οποία διέρχεται, θέλω να πιστεύω και ελπίζω. Αν φτάσετε μέχρι το τέλος, συγχαρητήρια. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλό βράδυ. Να είστε καλά. Γεια σας. Θέλω να σας δείξω δύο φωτογραφίες θα γελάσουμε πιο πολύ με τη δεύτερη για να το αφήσουμε έτσι θετικά. Η πρώτη είναι αυτή εδώ. Βρήκα ένα οριασμό εδώ του Ιράν, ο οποίος είναι αρκετά αριστοφανικός, σκοπτικός. Ο Ρούμπιο είναι εκεί με τη γυναίκα του, πήγε στο Ταζ Μαχάλ και του λένε εδώ ότι αν ήξερε ο Ρούμπιο την ιστορία της ή την αρχιτεκτονική, δεν θα πόζαρε για φωτογραφία εδώ. Το μνημείο αυτό το κατασκεύασα ο αυτοκράτορας για την αγάπη της που είχε στην Ιρανή γυναίκα του και κατασκευάστηκε, οικοδομήθηκε από την ιδιοφία της Ιρανικής αρχιτεκτονικής. Την ίδια ώρα η κυβέρνησή του σήμερα απειλεί να εξαφανίσει τον Ιρανικό πολιτισμό, κάτι το οποίο αποτελεί ύβρις προς επολιτισμούς. Είναι γενικότερα η Αμερική δεν έχει πολιτισμούς, αλλά κοιτάξτε εδώ προς τον ξεφτιλί σου, λέει πας εκεί και ποζάρεις, δεν έχεις ιδέα που είσαι, γιατί πράγματι οι άνθρωποι αυτοί είναι και αμόρφωτοι. Και ουσιαστικά θα πρέπει να ντρέπεσαι. Και το δεύτερο είναι αυτό. 23 Μαΐου, πριν από λίγες μέρες, είχε γράψει ο Τραμπ, επειδή απειλεί συνεχώς την Ιρλανδία, δεν θέλει να επαναπαυόμαστε. Hello Greenland, και του βάζουν από πάνω και του λένε η Ιρλανδία δεν είναι ένα 13χρονο κοριτσάκι, φιλαράκι του Επστάιν και του Νετανιάχου.

0: Η εκπομπή που ακούσατε μεταδόθηκε σε επανάληψη.
1: Ερτ Όπεν, παράθυρο στην κοινωνία.
2: Είναι γεγονός. Οι θρυλικοί Foreigner, γιορτάζοντας τα 50 χρόνια της εντυπωσιακής καριέρας τους, έρχονται για πρώτη φορά στην Ελλάδα. 27 Ιουνίου, Ολυμπιακό Κέντρο Αντισφαίρησης ΟΑΚΑ. Οι Foreigner θα ξεσηκώσουν την Αθήνα με το διαχρονικό ροκ τους σε μία μοναδική εμφάνιση. Foreigner. Προπόληση ticketservices.gr.
3: Ζήτα μαζί. Μιλάει για σένα. Καθρεφτίζει ό,τι νιώθεις και αφηγείται ιστορίες. Η ζωή γράφει στο δέρμα σου. Το ίδιο και ο ήλιος. Τον Μάιο, μήνα πρόληψης και ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος, προστατεύουμε το δέρμα μας και κλείνουμε ραντεβού με το δερματολόγο πριν εκτεθούμε στον ήλιο. Μάθε περισσότερα στο endae.gr. Ελληνική Δερματολογική και Αφροδυσιολογική Εταιρεία.
4: Ηρακλής, ο ήρωας των θνητών. Η θεατρική σκηνή Μαγικό Καραβάνι σας παρουσιάζει τον μεγαλύτερο ήρωα της ελληνικής μυθολογίας σε μια σύγχρονη και εντυπωσιακή παιδική θεατρική παράσταση για όλη την οικογένεια. Ηρακλής, ο ήρωας των θνητών. Σκηνοθεσία Δανάη Μιχοπούλου. Προπόληση εισιτηρίων από 11 ευρώ στο more.com και σε επιλεγμένα σημεία. Καλοκαιρινή περιοδία σε όλη την Ελλάδα. Η πιο φαντασμαγορική περιπέτεια ξεκινά. Έλα να γράψουμε μαζί την ιστορία από την αρχή.
5: Αν θες και εσύ την παρέτηση του Μπέου, γιατί κανείς δεν είναι πάνω από τον νόμο και η δολοφονία της αξιοπρέπειας έχει και τα όρια της, τότε μείνε ένα λεπτό για να σου εξηγήσω τι μπορείς να κάνεις. Ξεκινάω την καμπάνια για τον Μπέου. Έστειλε ήδη νομικό έγγραφο με όλες τις παραβάσεις της τελευταίας μόνο εβδομάδας για τα τέπη και την ευθανασία των ζώων στην αποκεντρωμένη διοίκηση Θεσσαλίας, στο Υπουργείο Εσωτερικών, στην Εθνική Επιτροπή Δικαιωμάτων και στο Συνήγορο του Πολίτη. Όχι λόγια, πράξεις. Έγγραφα, αποδείξεις. Τι έχει κάνει λοιπόν για να αξίζει ολόκληρη καμπάνια? Ζήτησε από τον Πρωθυπουργό Μπουλντόζα για να σβήσει τα ονόματα 57 νεκρών μέρα μεσημέρι στο ραδιόφωνο. Δημοκρατικά πράγματα. Είπε στους γονείς να πάνε να κλάψουν στα Τέμπη. Νέο εθνικό πρωτόκολλο πένθους. Με γεωγραφική εμβέλεια απαγορεύεται εντός Αττικής. Αποκάλεσε τον Ρούτσι, Έλληνα πολίτη του οποίου ο γιος δολοφονήθηκε από το κράτος, αυτόν τον Αλβανό. Προσέβαλε τον Νίκο Καρβέλα ως αυτός που βάζει τα νύχια του. Κατηγόρησε τη Ζωή Κωνσταντοπούλου, δικηγόρο που εκπροσωπεί θύματα και συγγενείς νεκρών των Τεμπών, για εκμετάλλευση, ενώ ο ίδιος, ζητώντας μπουλντόζα, αποκάλεσε τον εαυτό του υπερήφανα πατριώτη. Τέσσερα θύματα διάκρισης σε λίγα δευτερόλεπτα. Το τέταρτο είναι η λογική. Και αντί να ντραπεί για τη χώρα του που δολοφόνησε 57 αθώους ανθρώπους, ντράπηκε για τη χώρα που τους θυμάται και αγωνίζεται. Μην χαλάσουμε το story του τουρίστα. Υπάρχει άνθρωπος που έχει καρδιά και δεν σφίχτηκε με τις δηλώσεις που έκανε για την ευθανασία των ζώων, εξυβρίζοντας μάλιστα τους νομοθέτες των νόμων που υποχρεούται να εφαρμόσει και ο ίδιος. 8 παραβάσεις σε 8 ημέρες, μόλις σε 2 εμφανίσεις. Μην νικώ υπό του κακού, αλλά νίκα εν το αγαθό των κακών. Σας καλώ να ασκήσουμε δημόσια πίεση. Μοιραστείτε την πληροφορία και προχωρήστε σε δίκαιες καταγγελίες. Όπως έκανα και εγώ. Μόνο μαζί μπορούμε. Για τον Μπέο.
1: Ερτ Όπεν. Παράθυρο στην κοινωνία.
0: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.

Φίλοι και φίλες, καλώς ήρθατε στην εκπομπή στην αιχμή του Δόρατος. Στις μέρες μας γίνεται έτσι μια πολύ έντονη συζήτηση με τα μικρά, που για πολλούς φαίνονται μεγάλα. Δηλαδή, βλέπετε ότι όλα τα μίντια αυτές τις μέρες ασχολούνται με το πόσα, τι ποσοστά θα πάρει ο Τάδε από το Τάδε, το Πασόκ από το Τσίπρα, ο Τσίπρας από τη Νέα Δημοκρατία, τι μετακινήσεις έχει. Αυτά θα μπορούσε να πει κανείς ότι έχουν ένα ενδιαφέρον, εάν βέβαια μιλούσαμε σε ένα διαφορετικό σύστημα πολιτικό και εκλογικό βέβαια. Αλλιώς όλα αυτά μοιάζουν να είναι μάλλον τρόποι να αλλοιώνουμε τη συνείδηση των ανθρώπων που μας ακούνε. Ο κύριος Μητσοτάκης έλεγε ότι θα κάνει εκλογές το Σεπτέμβριο, προφανώς για να ανοίξουν τα χαρτιά τους οι άλλοι κύριοι που συμμετέχουν στις εκλογές και έτσι να μπορέσει να οργανώσει την επικοινωνιακή του πολιτική με την ησυχία του. Όμως, όποια μικρή σημασία ποδοσφαιρικού τύπου έχουν όλα αυτά, την κυρία Καριστιανού, δεν εννοώ τίποτα για την κυρία Καριστιανού, που στο κάτω-κάτω είναι ένας από τους παράγοντες του πολιτικού σκηνικού, η οποία είναι απροσδιόριστη για την ώρα και άρα μπορεί κανείς ακόμα και να ελπίζει. Οι άλλοι νομίζω ότι είναι αρκετά γνωστοί οι παράγοντες του κοινοβουλευτισμού που υποτίθεται ότι είναι δημοκρατία. Όλα αυτά τα κρίσιμα ζητήματα που θεωρούμε τουλάχιστον εμείς που απασχολούν ή μάλλον θα έπρεπε να απασχολούν αυτή τη στιγμή τη χώρα μας είναι η ίδια της ύπαρξη. Η ίδια της ύπαρξη που κινδυνεύει από τους γείτονές της, κινδυνεύει από τις πρεσβείες, κινδυνεύει από τις μεγάλες δυνάμεις, κινδυνεύει από το εσωτερικό ολιγαρχικό πολιτικό και οικονομικό σύστημα και κινδυνεύει και από την αδράνεια των πολιτών της. Σε κάθε περίπτωση, πέρα από τα όσα συμβαίνουν στη μικρή μας χώρα, υπάρχουν και πολλά άλλα γεγονότα που προσδιορίζουν και αυτά, γιατί δεν είναι μόνο αυτά, σημασία έχει τι γίνεται στη χώρα μέσα. Εδώ παίζουν τα παιχνίδια πάντα, γιατί αν δεν υπάρχουν οι μάντες μεταβίβασης των εντολών από το εξωτερικό, δεν θα φτάσουν οι εντολές στη χώρα και τότε θα μπορούμε να μιλάμε ίσως για μια ελεύθερη πατρίδα. Εκτός λοιπόν από αυτές τις ας πούμε σημαντότητες, με τις οποίες και ασχολούνται και από ό,τι φαίνεται θα απασχολούνται για το

0: κερδίζει τον πόλεμο και από ό,τι φαίνεται θα νικήσει σε αυτόν τον πόλεμο. Με την έννοια, δεν έχει νόημα να το συζητήσουμε, το έχουμε συζητήσει πολλές φορές στο παρελθόν με τους καλεσμένους μας. Τι σημαίνει νίκη για τις Ηνωμένες Πολιτείες, τι σημαίνει νίκη για το Ιράν. Εν πάση περιπτώσει, από ό,τι φαίνεται το Ιράν αποκτάει ρόλο στα παγκόσμια πράγματα και στα παγκόσμια οικονομικά πράγματα, στεκόμενο όρθιο απέναντι στους εισβολείς. Επίσης, συμβαίνουν πολλά στους λαούς, αλλά και στους ανθρώπους που ατομικά μάχονται για την ελευθερία και την ευημερία της πατρίδας τους. Σήμερα, για να μιλήσουμε, είπαμε ότι υπάρχει ένας πόλεμος που για πολλούς είναι παγκόσμιος, ήδη εκδηλωμένος, Ουκρανία, Ιράν, η Μέση Ανατολή στις φλόγες, στην Ταϊβάν, ενδεχομένως κάποια στιγμή, παίζονται πολλά και εκεί, στην Βενεζουέλα, στη Γρυλανδία, έτσι, όλα αυτά τα σχέδια που πολλοί λένε ότι είναι καραγκιοζηλίκια του Προέδρου της Υπερδύναμης. Όμως από ό,τι φαίνεται υπάρχουν και δεν είναι μόνο καραγκιοζηλίκια. Συγχωρήστε με και για τη λέξη, αλλά πώς αλλιώς να πεις, ας πούμε. Δηλαδή, υπάρχουν και άλλες πλευρές οι οποίες είναι σχετικά αθέατες. Και ίσως θα τις δούμε και αυτές στη σημερινή μας εκπομπή μαζί με το σημερινό μας καλεσμένο, ο οποίος είναι ένας πολύ καλός φίλος της εκπομπής. Είναι ο κύριος Γιώργος Ηλιόπουλος, ο οποίος είναι συγγραφέας πολλών βιβλίων, αρθρογράφος, με εξαιρετική, κατά τη γνώμη μας, σκέψη. Κύριε Ηλιόπουλε, είστε μαζί μας?
1: Βεβαίως.
0: Καλώς ήρθατε και ευχαριστούμε που ανταποκριθήκατε στην πρόσκλησή μας.
1: Παρακαλώ, τι λέτε? Να είμαστε καλά.
0: Να είμαστε καλά. Κύριε Ηλιόπουλε, είπαμε, είναι ένας πόλεμος ενδεχομένως παγκόσμιος. Άλλοι λένε ότι είναι αρθρωτός παγκόσμιος, άλλοι λένε άλλα και... Α, δεν μας ενδιαφέρει. Υπάρχει κάποια πλευρά που δεν βλέπουμε σε αυτόν τον ενδεχομένως παγκόσμιο πόλεμο? Και αν θέλετε να μας εξηγήσετε και λίγο αυτό που λέμε τις συμπεριφορές του Προέδρου Τραμπ, οι οποίες για πολλούς είναι ιδιορυθμίες. Θα θέλατε να μας πείτε τη γνώμη σας?
1: Απλά εάν παρατηρήσει κάποιος αγορές με το χρόνο, ομολόγων και τα λοιπά, καταλαβαίνει ότι ήδη έχουμε 3 μήνες ανατροπών και συγκρούσεων στον Περσικό κόλπο χωρίς κανένα αποτέλεσμα, με συνέπεια να υποφώσκει η φοβία ενός άλλου τύπου παγκοσμίου πολέμου. Δηλαδή, ο κόσμος εξαρτάται από το αργό πετρέλαιο, το φυσικό αέριο και την παραγωγή ενέργειας και ηλεκτρισμού, από τα λοιπάσματα για τη θέρμανση, το ήλιο που είναι για τις ιδρυτικές εφαρμογές και άλλα πολλά πράγματα, και για τη λειτουργία της μαγειρικής και της ιαλουργίας. Όλα αυτά έχουν κάποιες συνέπειες. Δηλαδή, θέλω να πω ότι το Κατάρ, ας πούμε, είναι η χώρα που κατεξοχήν παράγει το ήλιο και το φυσικό αέριο.
0: Ναι.
1: Οι εγκαταστάσεις έχουν δοθεί πολύ μεγάλα πλήματα. Θέλουμε τουλάχιστον μια τετραετία για να δούμε ότι θα έχουμε κάτι ουσιαστικό, απτό, δηλαδή επανάληψη της παραγωγής. Απ' την άλλη πλευρά έχουμε τον Αμερικανό πρόεδρο με θεατρινισμούς, με διάφορες θεατρικές παραστάσεις κτλ. Και εδώ ίσως να συγκαλύπτεται ένα σχέδιο να προκαλέσει μια παγκόσμια οικονομική κρίση, όπως ήταν οι ανάλογες του Μεγάλου Πολέμου και του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου που τον ακολουθεί. Οπότε η ΗΠΑ, λόγω των θέσεων τους από πλευράς αυτάρκειας και εξαγωγών αργού πετρελαίου και φυσικού αερίου, θα υποχρεώσουν άλλες χώρες να προμηθεύονται ενέργεια από τους Αμερικανούς. Οπότε, εάν ξαναγκαστούν να το πράξουν, τότε θα υποχρεωθούν να ακολουθούν τις αποφάσεις του βασικού προμηθευτή.
0: Προστά.
1: Και να στρέφονται εναντίον οποιοδήποτε ο βασικός προμηθευτής θεωρεί πως είναι εχθρός. Υπάρχει βέβαια ένας αντίλογος στη συγκεκριμένη υπόθεση. Ότι το χρηματιστήριο της Νέας Υόρκης εξελίσσεται επί σειράν ετών σε ζήτημα εθνικής ασφαλείας. Το 58% των οικογενειών της χώρας παραμένει εξαιθημένο σε τοποθετήσεις στις μετοχές και το 45% του πλούτου επενδύεται σε μετοχές.
0: Δηλαδή το 60%,
1: άρα, κύριε, έχουμε έναν λαό σε πολύ μεγάλο μέρος δέσμιο της κεφαλαίου αγοράς.
0: Το 60% των Αμερικανών δηλαδή είναι στο χρηματιστήριο των οικογενειών, έτσι?
1: Των οικογενειών.
0: Ναι. Τι λέτε, μάλιστα, είναι πολύ ενδιαφέρον.
1: Άρα, εδώ ο αντίλογος είναι ότι μια μεγάλη κρίση στην αγορά των μετοχών στο χρηματιστήριο είναι ένα ζήτημα εθνικής ασφαλείας και όρους οικονομικής καταστροφής. Και ισοδυναμεί ουσιαστικά με ένα οικονομικό πυρηνικό όπλο. Άρα, εδώ πρέπει να δει κάποιος τους συσχετισμούς, οι οποίοι έχουν μεγαλύτερο βάθος από ό,τι φαντάζονται οι πολλοί. Από τη στιγμή που η χρηματιστηριακή αγορά αποτελεί αυτή καθ' αυτή την αμερικανική οικονομία.

0: Γιατί το λέτε αυτό?
1: Γιατί η αγορά αυτή μας δίνει μία εξαίρεση.
0: Έπεσε η γραμμή μάλλον, έτσι. Ξανακαλούμε αμέσως τον κύριο Ηλιόπουλο. Σε πολύ κρίσιμο σημείο σταματήσαμε την επικοινωνία με τον κύριο Ηλιόπουλο. Πραγματικά είναι πολύ εντυπωσιακό αυτό, γιατί ότι το 50%, το 58% των οικογενειών της χώρας είναι εκτεθειμένο στις τοποθετήσεις τους σε μετοχές. Δηλαδή, τι θα λέγει κανείς, ότι είναι μια οικονομία που ζει από τον τζόγο? Γιατί το χρηματιστήριο από ένα σημείο και μετά, φίλοι και φίλες, είναι τζόγος. Τον οποίο βέβαια τον ορίζουν οι μεγάλοι παίκτες, η BlackRock, Capital, η Vanguard κτλ., που ελέγχουν, δεν ξέρω, είναι πάνω από 33-35 εκατομμύρια δολάρια τα κεφάλαια τα οποία διαχειρίζονται αυτές οι τεράστιες εταιρείες. Και θα λέγε κανείς, θα αναρωτιόταν, πόσο εύκολα μπορούν αυτές οι μεγάλες εταιρείες να διαχειρίζονται, να ελέγχουν και να χειραγωγούν τις παγκόσμιες αγορές. Συνδεθήκαμε, κύριε Ηλιόπουλε, συνδεθήκαμε πάλι νομίζω.
1: Ένα ατύχημα μικρό.
0: Δεν πειράζει.
1: Μακάρι να είναι μόνο. Τίποτα. Λέγαμε απλώς ότι έχει μια εξέλιξη η οικονομία στο γράμμα K.
0: Ναι.
1: Δηλαδή, η μία πλάγια γραμμή που ανεβαίνει προς τα πάνω είναι η ανάκαμψη. Η κάτω, η γραμμή που κατεβαίνει προς τα κάτω, είναι η ύφεση.
0: Mm-hmm.
1: Το 10% περίπου των καταναλωτών είναι με τα εισοδήματά του το σύνολο των καταναλωτικών δαπανών, όταν το υπόλοιπο 90% αγωνίζεται να επιβιώσει και βιώνει λόγω και πληθωριστικών πιώσεων συνθήκες ύφεσης. Έτσι, ένα μικρό μέρος της κοινωνίας έχει ουσιαστικά να παρουσιάσει συνθήκες ανάπτυξης, ενώ όλο το υπόλοιπο πιέζεται από αντίξωες συνθήκες ύφεσης.
0: Τι τρομακτικό πράγμα, κύριε. Μάλιστα, με συγχωρείτε, ναι.
1: Ναι.
0: Οπότε θεωρείτε ότι οι κινήσεις του Προέδρου Τραμπ αποσκοπούν, πιθανώς,
1: ναι, δεν μπορεί να κάνει κάτι χωρίς να λαμβάνει υπόψη του τα συγκεκριμένα δεδομένα.
0: Ναι.
1: Δηλαδή, όταν ο κύριος Τραμπ έκανε τις εξαγγελίες για δοσμό, το Μάρτιο-Απρίλιο του 2025, με τις ανατροπές που ήρθαν με τον εμπορικό, οι τιμές των μετοχών έχασαν 18% και εξαφανίστηκαν 11 τρισεκατομμύρια από τη συνολική κεφαλαιοποίηση του χρηματιστηρίου της Νέας Υόρκης. Βεβαίως, ήρθαν πίσω αυτά τα χρήματα για τη συγκεκριμένη ανάκαμψη αγορά, αλλά δεν νομίζω ότι έχει σκοπό να κάνει κάποιες κινήσεις ώστε να προκαλέσει ένα ανάλογο πλήγμα.
0: Όπως μας το περιγράψατε μέχρι τώρα, βλέπουμε ότι αναδεικνύεται, θα μπορούσε να πει κανείς, μια νέα πάλη των τάξεων. Έχουμε ένα 10% εναντίον 90%.
1: Ναι.
0: Έτσι δεν είναι? Θέλετε να
1: μας
0: πείτε.
1: Είναι το εξής, ναι. Ότι όλα αυτά τα φαινόμενα της ανόδου των τιμών, όπου ενώ άλλες τιμές έχουμε φαινόμενα πτωτικά, αναζύεται ουσιαστικά η μεγαλύτερη κατάρρευση από την εποχή της μεγάλης ύφεσης του 30.
0: Το 29-30.
1: Δηλαδή, είναι μια σκόπιμα επιδίωξης αμερικανικής εξωτερικής πολιτικής και αναφίβολα προσχεδιασμένη. Τη στιγμή που βγαίνει και δείχνει ότι αδιαφορεί για το πλήγμα στην πραγματική οικονομία των ΗΠΑ. Δηλαδή, οι σχεδιαστές αυτής της πολιτικής δεν ασχολούνται ούτε με τα τραύματα στην αγορά της εργασίας λόγω μείωση των αγωγών, ούτε με την άνοδο ανεργίας και το κλίμα απογοήτευσης και απελπισίας, διότι βλέπουν ότι ισοβεί μια νέα πάλη των τάξεων. Όταν δηλαδή οι εταιρείες κάνουν περικοπές παραγωγής, εμφανίζουν αδυναμίες αποπληρωμής δανείων, θα αναγκάζονται να μειώσουν το προσωπικό. Οι εργαζόμενοι και εθνιστικά καταναλωτές ήδη καταβάλουν περισσότερο από το 30% στις πιστωτικές τους κάρτες σε τόκους και υπερημερίες στην Αμερική, δεν εξυπηρετούνται φοιτητικά δάνεια, τα ιατρικά χρέη εξελίσσονται το ταχύτερο ενδυνόμενο αίτιο πτωχεύσεων και τα επιτόκια των ενυπόθηκων δανείων αυξάνονται, μάλιστα το 30% ενυπόθηκο σήμερα ήταν 6,65%. Λοιπόν, εδώ έχουμε από τη μία πλευρά εργαζόμενους και εργοδότες, τη μία πλευρά, γιατί υποφέρουν ταυτόχρονα προσπαθώντας να επιβιώσουν. Και από την άλλη πλευρά έχουμε τη χρηματοοικονομική τάξη, αυτό που οι Αμερικανοί λένε FIRE, δηλαδή Finance, χρηματοοικονομία, Insurance, ασφαλιστικές εταιρείες και Real Estate, αγορές ακινήτων. Αυτοί πλέον οι τρεις τομείς αποτελούν τους πυλώνες του καθαρίστου του εθνικού προϊόντος στις Ηνωμένες Πολιτείες. Και στους οποίους οφείλεται και η αύξησή του, έτσι, ενώ η υπόλοιπη οικονομία συρρυκνώνεται.
0: Σωστά.
1: Δηλαδή, θέλω να πω ότι αυτή τη στιγμή, ενώ από τη μία πλευρά Έχουμε, ας πούμε, Φερρυππίν, τον τομέα της, γενικά της χρηματοοικονομίας, των ασφαλιστικών εταιριών, της αγοράς ακινήτων κτλ. Οι οποίοι είναι πάρα πολύ καλά. Έτσι. Και από την άλλη πλευρά έχουμε εταιρείες και εργαζόμενους οι οποίοι είναι πάρα πολύ άσχημα. Εδώ ο πρόεδρος γνωρίζει ότι υπάρχει στα θεμέλια της αμερικανικής κοινωνίας αυτή τη στιγμή ένα φαινόμενο το οποίο πρέπει να βρει έναν τρόπο να το αποτρέψει.
0: Έχουμε ιστορικό προηγούμενο, κύριε Ηλιόπουλε.
1: Είχαμε στη Μεγάλη Βρετανία, παλιά, το 18ο αιώνα. Δηλαδή υπήρχαν οι πλούσιοι πιστωτές που λαμβανόσαν τεράστια ποσά σε διάφορα είδη εισαγόμενα και άλλα είδη πολυτελείας. Δεν περιφερνούσαν την παραγωγή δηλαδή, της χώρας τους και το Λονδίνο συγκέντρωνε τον πλούτο όταν όλη η υπόλοιπη χώρα είχε φτωχοποιηθεί.
0: Ναι. Οι διαφορές σε σχέση με το σήμερα.
1: Δεν νομίζω ότι υπάρχουν ιδιαίτερα μεγάλες διαφορές. Δηλαδή βλέπουμε, ας πούμε, ότι είναι συγκεντρωμένος ο πλούτος σε κάποια συγκεκριμένα σημεία στις Ηνωμένες Πολιτείες. Δηλαδή βλέπαμε παλιά την Καλιφόρνια, βλέπουμε τη Νέα Υόρκη, βλέπουμε κατά κάποιο τρόπο και κάποιες άλλες περιοχές όπως είναι το Σιάτλ κλπ. Αλλά όλη η υπόλοιπη Αμερική και ειδικά το λεγόμενο Midwest, οι μεσοδυτικές πολιτείες που είναι και οι πολιτείες παραγωγής, δηλαδή είναι η αγροτική παραγωγή, οι βιομηχανίες, έχει, ας πούμε, διάφορες άλλες μονάδες μικρές κτλ. Ή το Τέξας που είναι μεγάλη παραγωγική δύναμη για την, Αμερική, για την αμερικανική οικονομία. Έχουν προβλήματα.
0: Στην παρούσα φάση υπάρχει βέβαια το θέμα το ενεργειακό, έτσι δεν είναι?
1: Σαφώς και υπάρχει.
0: Θα μπορούσατε να μας πείτε, να μας πείτε λίγο τι ρόλο παίζει σε αυτή την ιστορία?
1: Κοιτάξτε, το ενεργειακό αυτή τη στιγμή δημιουργεί ένα άλλο πρόβλημα. Δηλαδή έχουμε 3 μήνες αναταραχή στο βρυσικό κόλπο. Οι αγορές εμφανίζονται βέβαια επιφανειακά σταθερές. Αλλά οι υποφόσχουσες πιέσεις εντείνονται συνεχώς στις διασυνδεδεμένες αλυσίδες αγαθών. Δηλαδή εγώ πετρέλαιο, φυσικό αέριο, πετροχημικά, λιπάσματα, ήλιον, και πλήττονται και οι μηχανισμοί εφοριαστικής πέρμηνας και επιμελητίας. Και εδώ αυξάνεται ο κίνδυνος να έχουμε μια συστημική κατάρρευση. Δηλαδή, έχουμε μια μετατόπιση που πηγάζει από το γεγονός ότι η τιμολόγηση του κινδύνου για τη δυνατότητα να έχουμε ασφαλείς παραδόσεις από την πλευρά αυτών που παραδίδουν αγαθά κινείται προς την εκτίμηση πλέον του μεγέθους του κινδύνου. Δηλαδή, πόσο μεγάλος είναι ο κίνδυνος. Δηλαδή, φεύγουμε από τη τιμολόγηση, πάμε στην εκτίμηση. Και οι εφοριστικές αλυσίδες έχουν απώλειες πλέον στην ευελιξία που είχαν πριν προμαστροκύψει αυτή η κατάσταση. Και οι φυσικές ελλείψεις αναδύονται, δηλαδή αναδύονται με ποια έννοια? Ότι αν δεν κοιτάξουμε τους τίτλους που γίνονται αγοραπολισίες στα χρηματιστήρια, τα τρίμηνα συμβόλαια και όλα τα σχετικά, από κάτω υπάρχουν φυσικές ελλείψεις αγαθά. Δηλαδή, έρχεται μπροστά μας ένα τρίμηνο, το τρίτο, που είναι μια κρίσιμη περίοδος. Αν οι διάφορες ανατροπές επιμείνουν, οι αλυσιδωτές αποτυχίες που θα έρθουν η μία κατόπιν της άλλης θα πυροδοτήσουν και πληθωριστικές πιέσεις και έλλειψη στην προσφορά και ένα ευρύτερο παγκόσμιο οικονομικό πλήγμα.
0: Μας λέτε λιγάκι αυτή την λεπτή διαφορά. Θέλω να πω, πώς είναι δυνατόν να συμπίπτουν υπερπληθωρισμός και αποπληθωρισμός?
1: Υπερπληθωρισμός και αποπληθωρισμός μπορεί να συμβεί κατά μία έννοια όταν Φερρυππίν μέσα σε μία χώρα υπάρχουν διάφορες περίεργες καταστάσεις που συμβαίνουν και οι οποίοι οι περισσότεροι οικονομολόγοι δέχονται ότι διαφέρουν. Στην πραγματικότητα μερικές φορές συμβαδίζουν. Mm. Δηλαδή οι χώρες αδυνατούν να ανταπεξέλθουν στην εξυπηρέτηση του εξωτερικού δανεισμού. Πολλές κάποτε χώρες στον τρίτο κόσμο και τώρα σήμερα που λέμε παγκόσμιο νότο με τεράστια χρέη σε αμερικανικά δολάρια που πάνε στο νομισματικό ταμείο. Σπέβδει το νομισματικό ταμείο να συστήσει αυτή τη δικτότητα. Οι εργαζόμενοι εισέρχονται σε μια διαδικασία συνεχού στοχοποίησης έως τότε αποπληρωθεί ο εσωτερικός διανυσμός. Αλλά αυτό κατά κάποιο τρόπο είναι μια οικονομική παραφιλολογία. Κάθε υπερπληθωρισμός πηγάζει από την ανάγκη της αποπληρωμής του εξωτερικού δανεισμού και ο Γερμανικός μετά το 1920 δεν προκαλείται από τις κυβερνητικές διαπάνες, όπως επιμένουν κάποιοι οικονομικοί μύθοι. Δημιουργείται από τους τεράστιους όγκους των χαρτινομισμάτων, το ράγισμα, που τυπώνονται για να διοχετευτούν στις ξένες αγορές συναλλάγματος για να αποπληρωθούν οι πολεμικές αποζημιώσεις. Και το γερμανικό παράθυμα υιοζητούν αργότερα και η Γαλλία και η Χιλή. Αυτό δεν το διδάσκονται στην ακαδημαϊκή οικονομολογία. Οπότε οι απόφοιτοι που προσλαμβάνονται στις κεντρικές τράπεζες δεν αντιλαμβάνονται τις διαφορές μεταξύ του υπερπληθωρισμού, του τυπικού πληθωρισμού τιμών και του αποπληθωρισμού. Εδώ, στην εποχή μας, έχουμε μια πανίσχυρη δύναμη που εχμαλωτίζει οι οικονομίες και επαναφέρει μνήμες κρίσης των ιστοσογείων πληρωμών της χώρας Ασίας στην περίοδο 97-98. Mm-hmm. Δηλαδή, η Ρωσία είχε τεράστια εσωτερικά χρέη όταν ανέλαβε ο πρόεδρος Γιέλτσιν. Συνέπεια να έχει ένα πετρέλαιο που κινείται στα επέπειτα των 10 δολαρίων. Η χώρα εισέρχεται ταυτόχρονα σε βάση υπερπληθωρισμού και αποπληθωρισμού κατά τη διάρκεια της τελευταίας δεκαετίας του προηγούμενου αιώνα, έτσι καταλήγοντας πάντως και σε πτώχευση το 98. Οπότε δεν έχει πλέον μεγάλο εσωτερικό χρέος. Πιέστηκε τότε από το μεγάλο μέγεθος του εξωτερικού και υπάρχουν λόγοι να υποπτύνονται, όπως και ο υπερπληθωρισμός της Δημοκρατίας της Βαϊμάρης, προκαλείται σκόπιμα εξαφανίζοντας το γερμανικό χρέος από τα ομόλογα που διακρατούν οι Αμερικανοί κερδοσκόποι. Έτσι.
0: Σκόπιμα από τη γερμανική κυβέρνηση. Από τη γερμανική κυβέρνηση.
1: Σκόπιμα, ναι.
0: Μάλιστα. Μάλιστα. Μάλιστα. Επειδή σας διέκοψα προηγουμένως για να σας ρωτήσω για τις διαφορές αυτές, αν θέλετε να συνεχίσουμε από εκεί που συζητούσατε για το, και για το διεθνές παγκόσμιο, για το παγκόσμιο χρέος. Και κύριε Ηλιόπουλε, όταν έχουμε ένα χρέος το οποίο φτάνει περίπου στα 253 εκατομμύρια δολάρια, έτσι δεν είναι?
1: Ναι.
0: Αυτό, πώς θα είναι δυνατόν ποτέ να αποπληρωθεί? Δεν είναι ένα βάρος πάνω στην παγκόσμια οικονομία το οποίο τη βυθίζει, την εξαφανίζει?
1: Έχουν διατυπωθεί κατά καιρούς διάφορες απόψεις.
0: Ναι.
1: Άλλοι λένε να γίνουν συντονισμένα περικοπές.
0: Ναι.
1: Δηλαδή, να γίνει μια σε παγκόσμιο επίπεδο διάσκεψη, ας πούμε, μάλλον υπό την αιγίδα του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου, και εκεί να αποφασιστεί θερυπίν μια ελάφρυνση από τα χρέη των χωρών. Δηλαδή, να μην πάμε σε καταστάσεις πτωχεύσεων. Ούτως ή άλλως, είναι παρατηρημένο στατιστικά από το 1800 μέχρι το 2008, που είχαμε τη μεγάλη χρηματοοικονομική κρίση, έτσι.
0: Ναι.
1: Σε αυτή την περίοδο έχουμε πάνω από 250 χρεοκοπίες. Ωραία. Χωρών.
0: Ναι.
1: Διαφόρων χωρών. Στην Ευρώπη, στην Ασία, στην Αμερική, παντού. Τι γίνεται τώρα? Όταν έρχεται η πτώχευση, αμέσως μπαίνουμε σε μια διαδικασία να συμβιβαστούμε για να κανονίσουμε κατά κάποιο τρόπο του πώς θα αποπληρωθεί το χρέος.
0: Ναι.
1: Πάντοτε οι λύσεις οι οποίες τελικά επιλέγονται καταλήγουν προς όφελος του δανειζόμενου. Και όχι προς όφελος του δανειστή. Αυτό είναι αποθετημένο στατιστικά.
0: Ναι.
1: Άρα λοιπόν, ενδεχομένως να σκεφτούν κάποιοι, ας το πούμε, οικονομολόγοι στο νομισματικό ταμείο, με βάση αυτό το δεδομένο, γιατί να μην την πάμε τη χώρα σε μια τεχνητή πτώχευση, να κάνουμε την αναδιαπραγμάτευση και να το μειώσουμε.
0: Ναι. Αυτό βέβαια υπό το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο, του οποίου πολιτικές πάντα είναι πολιτικές λιτότητας σε βάρος των αδυνάμων, έτσι δεν είναι, κύριε Ηλιόπουλε?
1: Βεβαίως. Σε βάρος των αδυνάμων και σε βάρος κυρίως των περιουσιακών στοιχεία της χώρας, τα οποία εκποιούνται.
0: Ακριβώς.
1: Για παράδειγμα, όταν μπήκε στην Τουρκία το Νομισματικό Ταμείο το 2000 και προχώρησε βέβαια στην αλλαγή του νομισματικού συστήματος, κόπηκαν τα μηδενικά από τη λίρα, έγιναν ουσιαστικά εκποιήσεις περιουσιακών στοιχείων της χώρας κτλ. Για να συνέλθει η χώρα, ωραία, και έτσι μετά ο κ. Ερντογάν, ο τότε υπεύθυνος, ο Ρόγκοφ του Νομισματικού Ταμείου, πριν από ούτε δύο χρόνια, το 24, δημοσίευσε μία έκθεση και έλεγε τους λόγους για τους οποίους το Νομισματικό Ταμείο απέτυχε στην Τουρκία.
0: Ναι.
1: Με βασικότερο, το γεγονός ότι το Νομισματικό Ταμείο δεν προνόησε ότι το πρώτο πράγμα που έπρεπε να κάνει στην Τουρκία ήταν ουσιαστικά να διαλύσει την οικονομική της φεουδαρχία. Από τη στιγμή που δεν το έκανε, έτσι, και προχώρησε, ας πούμε, κανονικά στις υπόλοιπες λύσεις να εκπληρώσει περιουσιακά στοιχεία, να κάνει την νομισματική μεταρρύθμιση και όλα τα άλλα, ο βασικός κορμός του σχεδίου, όπως λέει ο κ. Ρόγκο, απέτυχε.
0: Ωραία. Δεν γίνεται λοιπόν.
1: Να κάνουμε μια μικρή παράδειγμα. Ο άνθρωπος δεν είναι αριστερός. Έτσι.
0: Ναι.
1: Που μιλάει για οικονομική φιλοδοξία.
0: Ναι,
1: μην
0: παρεξηγείτε. Ναι. Ναι, το θέμα είναι ότι αυτό μοιάζει πάρα πολύ δύσκολο να γίνει, κύριε Λιόπουλε, διότι οι παγκόσμιες ελίτ, των οποίων τα κεφάλαια ουσιαστικά διαχειρίζονται η BlackRock, η Capital, η Vanguard και όλα αυτά, θα χάσουν τα χρήματά τους. Οπότε θα είναι λυσόδης αυτή η αντίσταση απέναντι σε ένα τέτοιο σχέδιο διαγραφής, ας το πούμε όπως θέλετε, διαγραφή, περικοπή, όπως... Υπάρχει άλλη εναλλακτική?
1: Προς το παρόν στον ορίζοντα δεν φαίνεται άλλη εναλλακτική.
0: Και πού θα πάει η ιστορία, δηλαδή πού θα πάει αυτή η ιστορία?
1: Δηλαδή τι να πούμε, ότι το χρέος θα οφείλεται επάπειρον? Δεν γίνονται αυτά τα πράγματα. Το άλλο βέβαια είναι ότι πρέπει να διατηρήσουμε κάποιες βαλβίδες ασφαλείας, ώστε οι χώρες, πέραν το ότι να εξυπηρετούν θερυπίν ένα χαμηλότερο δανεισμό, να μπορούν να ανακυκλώνουν και το χρέος και να δανείζονται κανονικά κτλ. Δηλαδή να βγαίνουν στις αγορές συναλλάγματος. Εάν ας πούμε χάσουν όλα αυτά, τότε θα περάσουμε σε πολύ άσχημες καταστάσεις και ενδεχομένως να δούμε και πολέμους.
0: Το ενδεχομένως είναι μάλλον ευχή, γιατί μάλλον το αντίθετο μοιάζει, αυτές οι αντιθέσεις μοιάζει να επιλύονται πάντα, κύριε Ηλιόπουλε, με πολέμους μεγάλους.
1: Ναι, φτάνουμε δυστυχώς στην ίστατη λύση. Ποια είναι η ίστατη λύση? Τα όπλα.
0: Ναι.
1: Δεν είναι αυτά τα πράγματα κατά κάποιο τρόπο σοβαρά, με την έννοια ότι εντάξει θα γίνουν κάποιοι πόλεμοι, πολύ ωραία, μετά βέβαια λόγω των πολέμων θα επικρατήσει δίκες ανάκαμψης, ανοικοδόμησης και τα λοιπά, άρα θα έχουμε κατά κάποιο τρόπο σε πολλά μέρη που θα φυγούν από αυτές τις καταστάσεις αναπτυξιακή γραμμή, αλλά από την άλλη πλευρά όμως, και εδώ πρέπει να προσέξουμε το εξής, ότι τα οικονομικά μεγαθύρια, έτσι, επιδιώκουν τέτοιες καταστάσεις. Δηλαδή όλα αυτά που γίνονται στον κόσμο, αυτοί τι δηλαδή γίνονται. Έχουμε διάφορα προβλήματα σε διάφορες περιοχές. Είχαμε ένα με την Ινδία και το Πακιστάν το Μάιο του 25, ευτυχώς δεν έγινε τίποτα, η αιτία ήταν το νερό. Είχαμε την υπόθεση της Γάζας, όπου και εκεί δεν ξέρω, δηλαδή κράτησε πάνω από 2 χρόνια και δεν έχει τελειώσει ακόμη, έτσι, με αυτά που γίνονται στην περιοχή της Γάζας. Έχουμε την περίπτωση του Λιβάνου, μεγάλο πρόβλημα στην περίπτωση του Λιβάνου, έτσι. Είχαμε τα προβλήματα μεταξύ της στη Ρουάντα,
0: στο Σουδάν, στην Υποσαχάρια
1: Αφρική. Σουδάν, μια εξέλιξη. Έχουμε τον εφηλίο που έχουμε στη Βιρμανία, τώρα Κενίν Βιαμάρ αυτή τη στιγμή.
0: Στην Μπούρμα τη Βρετανική, μάλιστα.
1: Μπράβο, η Βρόιν Μπούρμα, η Βρετανική. Αυτά όλα όμως είναι προβλήματα σοβαρά. Δηλαδή, εκείνο που θα πρέπει να σκεφτεί κάποιος σε αυτές τις περιπτώσεις είναι εκείνοι οι οποίοι ουσιαστικά επωφελούνται από αυτές τις καταστάσεις. Δηλαδή θέλω να πω ότι σαφέστατα υπάρχουν κάποια συμφέροντα τα οποία ουσιαστικά αποκομίζουν κέρδη.
0: Βέβαια.
1: Έτσι δεν είναι?
0: Βέβαια.
1: Και αυτά τα συμφέροντα είναι τραπεζικά και τα μεγάλα funds, τα οποία μπαίνουν και μετά για να μπουν για την ανοικοδόμηση, για να προχωρήσουν σε δανεισμό και 1000 δυο πράγματα.
0: Καταστροφή, δηλαδή, κεφαλαίου, θέλω... καταστροφή κεφαλαίου για να κερδοσκοπήσουμε, για να κερδοφορήσουμε.
1: Για να κερδοσκοπήσουμε.
0: Έτσι.
1: Ναι. Δηλαδή, κάπου ο κόσμος πρέπει να αρχίσει να σκέπτεται ότι, επειδή υποτίθεται ότι ναι, είμαστε στο δυτικό κόσμο, υποτίθεται ότι έχουμε δυτικά πρότυπα στη διακυβέρνηση, δημοκρατικά καθεστώτα και όλα τα σχετικά, αλλά στην πραγματικότητα είναι αλλιώς η κατάσταση. Ζούμε σε μια ψευδέστηση. Γιατί δεν βλέπουμε ότι υπάρχουν κάποιοι άλλοι παίκτες οι οποίοι, ωραία, έχουν δημιουργήσει αυτή τη στιγμή έναν περίεργο καπιταλισμό αρπακτικών.
0: Ακριβώς, δηλαδή, ακριβώς, βέβαια. Η Κίνα τι κάνει? Η Κίνα έχει άλλο σχέδιο, άλλη τακτική ακολουθεί?
1: Η Κίνα έχει μια άλλη τακτική.
0: Θέλει δηλαδή, να μας πει δύο κουβέντες και
1: η
0: γι' αυτό.
1: Η Κίνα είναι σε μια άλλη φάση αυτή τη στιγμή.
0: Mm-hmm.
1: Η Κίνα είναι σε μια κατάσταση εξηλεκτρισμού, έτσι,
0: mm-hmm.
1: όπου να κινεί τα πάντα με ηλεκτρική ενέργεια, χρησιμοποιώντας πυρηνική ενέργεια, ηλιακή ενέργεια, αιωλική ενέργεια, και εξάγει αυτή τη στιγμή, πουλάει αυτό το πρότυπο στην Νοτιοανατολική Ασία, η οποία λόγω αυτών των συμβάντων στα στενά του Ορμούς καταλαβαίνει ότι η Κίνα ως πολιτής μιας, ας την πούμε, ηλεκτρονική αποθήκη, που έχει δίκτυα, έχει ηλεκτρικά αυτοκίνητα, έχει drones, έχει χίλια δυο πραγματάκια, δημιουργεί συνθήκες απεξάρτησης από τα ορυκτά καύσιμα.
0: Αυτό γιατί, δεδομένου ότι εισάγει τεράστιες ποσότητες αερίου και πετρελαίου, φυσικού αερίου και πετρελαίου.
1: Όχι και τόσο, δηλαδή, εάν δούμε, ας πούμε, τις εξαγωγές τα τελευταία χρόνια και συγκρίνουμε με την Αμερική, έτσι.
0: Ναι.
1: Η Κίνα σε ανανεώσιμη ενέργεια, δηλαδή σε εγκαταστάσεις, σε διαχείριση και όλα αυτά, εξάγει περισσότερα από ό,τι εξάγει η Αμερική σε ορυκτά καύσιμα.
0: Μάλιστα.
1: Άρα έχει περάσει σε άλλη πορεία η Κίνα αυτή τη στιγμή.
0: Και μια και μιλάμε για την Κίνα, θεωρείτε, πώς βλέπετε η Κίνα, για πολλούς λόγους, από ό,τι φαίνεται, θέλει την ειρήνη στη Μέση Ανατολή. Το δηλώνει εμέσως με αυτόν τον περίφημο κινέζικο μετριοπαθή τρόπο. Βέβαια, θα μας πείτε, ένας από τους λόγους που λένε πολλοί είναι ότι δεν θα ήθελε να δει κατάρρευση στην παγκόσμια οικονομία, διότι η παγκόσμια οικονομία, κύριε Ηλιόπουλε, αν δεν κάνω λάθος, είναι ένας από τους, δεδομένου ότι εξάγει πάρα πολλά προϊόντα, είναι το βιομηχανία του πλανήτη η Κίνα, θα είχε συνέπειες και στη δική της την παραγωγή, που θα διέθετε δηλαδή το προϊόν της δικής της παραγωγής.
1: Ναι, βέβαια.
0: Θέλετε να μας πείτε λίγο για τη θέση της Κίνας σχετικά με την επιδιωκόμενη ειρήνη? Είναι μόνο για λόγους ηθικούς και πασιφιστικούς, ας πούμε?
1: Όχι. Σαφώς και όχι. Κίνα δεν έχει αυτή τη στιγμή. Η Κίνα, αυτό πρέπει να καταλάβουμε, ακολουθεί μία γραμμή πραγματισμού. Υπάρχει δηλαδή ορθολογική σκέψη στους μεγάλους ομίλους στη χώρα, στους ολιγάρχες που διοικούν τη χώρα, το οποίο είναι πάρα πολύ σημαντικό.
0: Πάρα πολύ σημαντικό.
1: Μην ξεχνάμε ότι το πλουσιότερο κοινοβούλιο στον κόσμο είναι στην Κίνα, έτσι.
0: Γιατί το λέτε αυτό?
1: Διότι η αξία και περιουσιακά στοιχεία των βουλευτών του Κινέζικου Κοινοβουλίου είναι 900 δισεκατομμύρια δολάρια. Βρείτε μάλλον ένα κοινοβούλιο
0: που να έχει τέτοια περιουσία, μάλιστα. Δηλαδή, με συγχωρείτε που χίλια συγγνώμη που σας διακόπτω, αλλά μας το πείτε συγκεντρωτικά. Λένε πολλοί ότι στην Κίνα ο ρόλος των ολιγαρχών, όπως και στη Ρωσία δηλαδή, για άλλους λόγους, ιστορικούς, πολιτικούς, πολιτιστικούς, δεν είναι τόσο καθοριστικός όσο είναι στη Δύση. Δηλαδή, η ελίτ της Δύσης, το στρατιωτικό βιομηχανικό σύμπλεγμα και όλες αυτές οι ολιγαρχίες της Δύσης, ξέρουμε ότι επηρεάζουν άμεσα την πολιτική εξουσία.
1: Στην διαφορά μας με την Κίνα, μάλιστα, είναι ότι η Κίνα έχει μία λειτουργική ολιγαρχία. Δηλαδή, οι ολιγάρχες της, κατά κάποιο τρόπο, λειτουργούν στα πρότυπα μιας συμβουλευτικής δημοκρατίας. Δηλαδή, συνομιλούν μεταξύ τους, συνεννοούνται, γιατί οι ολιγάρχες είναι και ο πρόεδρος. Δεν μην το ξεχνάμε αυτό.
0: Σωστά, είναι πάμπλουτος, βέβαια.
1: Βεβαίως. Από πού είναι πάμπλουτος ο πρόεδρος? Από την καινοτόμο τεχνολογία και από τη βιοτεχνολογία. Από εκεί είναι οι επενδύσεις του κυρίου Xi Jinping. Λοιπόν, και αυτό το φαινόμενο φαίνεται και στο εξής, ότι έχουμε το Συμβούλιο του Κράτους, που είναι 100 άτομα, ή 97, είναι ολιγάρχες στη βιοτεχνολογία, στην καινοτόμο τεχνολογία, στα ναυπηγεία, στη βιομηχανία κτλ. Αυτό που έχουν κάνει, που έχουν προσέξει πάρα πολύ, είναι να μην έχουν χρηματοοικονομικό τομέα όπως έχει δει.
0: Μάλιστα.
1: Δηλαδή, οι Κινέζοι ακολουθούν τις επιτοχές του Άνταμ Σμιθ, ουσιαστικά, που ήταν ο πρώτος πολέμιος της χρηματοοικονομίας και θεωρείται και από τους πρώτους σοσιαλιστές, έτσι. Δεν θέλουν χρηματοοικονομία. Άρα, με κανέναν τρόπο δεν θα ακολουθήσουν το δυτικό υπόδειγμα. Θα έχουν δηλαδή, ναι μεν, αυτούς τους ανθρώπους που έχουν, που λειτουργούν με τον τρόπο που έχουν, και αυτοί οι άνθρωποι που λειτουργούν με το συγκεκριμένο τρόπο θα συνεννοούνται για το πώς θα προχωρήσουν τα συμφέροντα της χώρας. Έτσι, διότι μαζί με τα συμφέροντα της χώρας τους προωθούν και τα δικά τους. Πασφανές.
0: Ναι.
1: Δηλαδή, Θέλω να πω.
0: Έχετε δίκιο, έχετε δίκιο. Άνθρωποι, αυτό συμβαίνει και στην Κύπρο.
1: Δεν θα στραφούν ποτέ εναντίον της χώρας τους.
0: Έτσι.
1: Έτσι. Είναι λίγο φαϊνότερο.
0: Ναι.
1: Δηλαδή, θέλω να πω ότι αυτό που είπα και προηγουμένως είναι μια λειτουργική ολιγαρχία. Τελείως.
0: Ναι.
1: Κάτι που δεν υπάρχει. Δηλαδή, ναι, μεν το βλέπουμε ότι και οι άλλες είναι ολιγαρχίες και στη Δύση και από εδώ και από εκεί, αλλά δεν είναι λειτουργικές.
0: Ακριβώς, είναι παρασιτικές, βεβαίως.
1: Έτσι. Δηλαδή, ένα παράδειγμα θα πω: είχε εμφανιστεί στο τηλεοπτικό δίκτυο CNBC το αμερικανικό.
0: Ναι.
1: Έτσι. Ένας Αμερικανός καθηγητής Αγγλικών, ο οποίος γνώρισε μια κοπέλα στη Χαβάη από την Κίνα, την παντρεύτηκε και έκανε τρία παιδιά. Και λέει: αμάν, τώρα τι θα κάνουμε, λέει, πώς θα ζήσουμε στην Αμερική πέντε άτομα.
0: Με δάνειο.
1: Μπράβο, του λέει η σύζυγος, μην ανησυχείς, λέει, θα το ψάξω εγώ, θα βρούμε. Βρίσκει λοιπόν μία θέση καθηγητού Αγγλικών στη Σεντζέν. Η Σεντζέν είναι ένα ιδιότυπο, σχεδόν αυτόνομο κρατήδιο μέσα στην Κίνα, είναι η Silicon Valley. Ωραία.
0: Ναι.
1: Πήγε ο άνθρωπος, έχει πέντε παιδιά, δηλαδή οικογένεια επταμελής.
0: Ναι.
1: Με 4.000 δολάρια εισόδημα το μήνα, καθηγητής Αγγλικών, έτσι είναι, δεν είναι μηχανικός λογισμικού, μην τρελαθούμε. Ωραία.
0: Ναι.
1: Και του είναι απαραίτητα για να ζει στο Σεντζέν τα 2.000, τα υπόλοιπα 2.000 τα εξοικονομεί.
0: Με αυτό είναι. Με αυτό είναι.
1: Άρα,
0: ναι.
1: Εδώ δηλαδή λέμε τέτοια. Δηλαδή, έχουν και υπάρχουν και άλλα παραδείγματα. Δηλαδή προσλαμβάνουν μηχανικούς λογισμικού από την Αμερική, από κάποιους που πήγανε από τα Υπουργεία κτλ. Λόγω του ότι έγιναν οι περικοπές στην Αμερική και παίρνουν αυτή τη στιγμή ανθρώπους, δηλαδή συγκεκριμένος, αν πάλι βγήκε στο CNBC και μίλαγε για την Κίνα, τον πήρανε στη Σαγκάη με 150.000 δολάρια το χρόνο, με αυτοκίνητο, διαμέρισμα, εξασφαλισμένα τα πάντα, και λέει ότι εγώ για να ζήσω στη Σαγκάη και μάλιστα πολυτελώς, δηλαδή σε καλά εστιατόρια, εξόδους και όλα αυτά, χρειάζομαι, λέει, 30.000 δολάρια το χρόνο. Τα υπόλοιπα 120, λέει, θα πάνε στην τράπεζα.
0: Αυτά μας τα έχετε πει και στο παρελθόν, αν θυμάστε, και σε σχέση με την Ταϊβάν.
1: Με παραδείγματα.
0: Με την παραδείγματα και από την Ταϊβάν. Αλλά επειδή...
1: Το ίδιο κάνουν και στην Ταϊβάν.
0: Ακριβώς, μας το είχατε πει αυτό. Ακριβώς.
1: Η Ταϊβάν πληρώνει 120.000 δολάρια και έρχεται να πούμε μια εταιρεία, η οποία είναι εταιρεία που ασχολείται με προσλήψεις προσωπικό από την Κίνα, και λέει: ποια 120, εδώ, έλα, εδώ 180.
0: Επειδή έχουμε 20 λεπτά μόνο μπροστά μας, δυστυχώς. Θα ήθελα να σας ρωτήσω, καταρχάς να ευχαριστήσω και τους φίλους μας για τα καλά λόγια και εκ μέρους του κυρίου Ηλιόπουλου, και να σας, αν θέλετε φίλοι και φίλες, αυτό το περίφημο like, η εκδήλωση δηλαδή της αρέσκειάς σας σχέση με τις εκπομπές, για να ταξιδέψουν μακρύτερα, αν το αξίζουν, πατάτε το κουμπάκι που λέει like. Λοιπόν, κύριε Ηλιόπουλε, πάμε γρήγορα σε 3-4 ερωτήσεις, ακόμα δικές μου, και μετά αν θέλετε περνάμε στις τα αθέατα προβλήματα της AI, αλλά αυτό το αφήνουμε για το τέλος. Θα ήθελα να σας ρωτήσω, πολλοί λένε ότι ο Τραμπ δεν πήρε τίποτα στο ταξίδι που έκανε στην Κίνα προχθές. Με συγχωρείτε για το απότομο άλμα, αλλά είμαστε περίπου κοντά. Αλλά όμως όλοι υπήρχε μια υποσημείωση. Τον κύριο Τραμπ τον ακολουθούσαν οι CEO των μεγάλων επιχειρήσεων, των μεγάλων funds και τα λοιπά. Ακριβώς. Και τι είπε ο Xi Jinping? Δεσμεύεται ότι θα ανοίξει την οικονομία της Κίνας ακόμα περισσότερο στις αγορές. Αυτό δεν σημαίνει όμως, κύριε Ηλιόπουλέ μου, την ενσωμάτωση, περαιτέρω ενσωμάτωση της χώρας και άρα εξάρτησή της από το δυτικό δίκτυο?
1: Την ανοίγει υπό όρους.
0: Mm-hmm.
1: Διότι αυτό που προσπαθεί να καταπολεμήσει αυτή τη στιγμή η κινέζικη ηγεσία στη χώρα είναι το φαινόμενο του αποπληθωρισμού.
0: Ναι.
1: Δηλαδή προσπαθεί αυτή τη στιγμή με εισαγωγές, με αγαθά που θα έρχονται από το δυτικό κόσμο, τα οποία αγαθά θα είναι ελκυστικά για τον Κινέζο καταναλωτή, θα πάει να τα αγοράσει, σιγά σιγά να δημιουργήσει κάποιες ελαφρές πληθωριστικές πιέσεις, δηλαδή να έχει έναν πληθωρισμό στις τάξεις 1,5%.
0: Ναι.
1: Το οποίο βέβαια θα είναι και υγεία για την οικονομία της Κίνας. Από την άλλη πλευρά, η αγορά, γιατί δεν το προσέξαμε, αυτό ήταν στα ψηλά γράμματα, ανοίγει υπό όρους.
0: Mm-hmm.
1: Δεν ανοίγει δηλαδή με την έννοια ότι θα μπουν όλοι και θα κάνουν ό,τι θέλουν.
0: Πάντα ήταν υπό όρους, κύριε Ιόπουλη, στην Κίνα. Πάντα.
1: Πάλι θα εξυπηρετούν στην Κίνα, ισχύουν οι συγκεκριμένοι όροι. Απλά σε ορισμένα πράγματα θα χαλαρώσουν. Σε ορισμένους τομείς δηλαδή.
0: Ναι.
1: Σε καταναλωτικά αγαθά, σε αυτά τα πράγματα. Αλλά και το βασικό είναι ότι αυτή η συνάντηση ουσιαστικά ήταν ένα πολύ κακό για το τίποτα. Δηλαδή, ποιο ήταν το ορισμό? Θα τηρηθούν, λέει, οι συμφωνίες που έχουμε. Οι Ηνωμένες Πολιτείες και η Αμερική. Mm-hmm. Θα πούμε μία λεπτομέρεια γιατί πρέπει να τηρηθούν οι συμφωνίες. Το Πεντάγωνο, μετά από την επίσκεψη του Προέδρου, δύο μέρες μετά, έδωσε συμβόλαια για 30.000 επιθετικά μη επενδρομένα αεροσκάφη, drones δηλαδή, τα οποία πρέπει να παραδοθούν στην Αμερικάνικη αεροπορία μέχρι τη λήξη του 27, mm-hmm. και έως το 28 να έχουμε φτάσει τις 300.000.
0: Drones.
1: Εντάξει.
0: Μάλιστα.
1: Με μια γνωστή-άγνωστη εταιρεία εμπλεκόμενη στα συστήματα τηλεκατεύθυνση του πυρμού στόχων κτλ. Την Παλαντήρ, την ξέρουν όλοι.
0: Μα την Παλαντήρ, έχουμε συζητήσει και μαζί.
1: Βεβαίως. Γιατί να μην πάρει και η Παλαντήρ ένα συμβόλαιο.
0: Βέβαια, προς Θεού. Ναι, ακριβώς.
1: Το πρόβλημα εδώ ποιο ήταν? Ότι τη στιγμή που τηρούνται οι συμφωνίες, είναι ότι όλα αυτά τα πράγματα και τα σύγχρονα αμυντικά οπτικά συστήματα θέλετε να είναι πύραυλοι, θέλετε να είναι έξυπνα υπόβρυχια, θέλετε να είναι οτιδήποτε άλλο σε σύστημα τηλεκατευθυνόμενο, τόμαχο κτλ. Χρειάζονται μαγνήτες παρέων μετάλλων σπανίων γεών. Δηλαδή, τέρβιο και δυσπρόσιο, τα δύο μέταλλα. Πολύ ωραία. Το 98% του εμπορίου αυτών των μετάλλων μαγνήτες το έχει η Κίνα.
0: Mm.
1: Δηλαδή, εάν δεν τηρηθούν οι συμφωνίες προϋπάρχουσες, γιατί είχαν ένα απόσυμα περίπου 2 μηνών οι Αμερικανοί, τέλη Ιουνίου τελειώναν τα αποθέματά τους και τα διάτα.
0: Σε ένα μήνα.
1: Όχι ντρόν δεν μπορεί να σηκωθεί στον αέρα. Δεν μπορεί να γίνει τίποτα ούτε 35 καινούργια δηλαδή μιλάμε αεροσκάφη και τα λοιπά. Άρα, όλοι αυτοί οι επιχειρηματίες που πήγαν ο Έλλον Μάσκ και τα λοιπά, ο Έλλον Μάσκ χρειάζεται και για τα ρομπότ βέβαια, έτσι.
0: Βέβαια. Πέστε μας δύο λόγια γι' αυτό. Ναι, πέστε μας.
1: Ακριβώς. Τι έγινε, είπε ο κοινός, μην ανησυχείτε, κύριοι, οι συμφωνίες. Άρα, αυτά που έχουμε να παραδώσουμε, θα τα παραδώσουμε. Και από εσάς θα πάρουμε και πετρέλαιο, θα πάρουμε και σόγια. Θα δούμε και τι θα κάνουμε. Γιατί θέλουν να αγοράζουν και επιπλέον κρέατα από την Αμερική, αν και αυτή τη στιγμή υπάρχει ένα πρόβλημα μέσα. Αλλά τελικά όλα ήταν ουσιαστικά κατά κάποιο τρόπο κανονισμένα. Αυτό. Μεγαλύτερη σημασία είχε η επίσκεψη του Πούτιν.
0: Α, μα για πέστε μας και γι' αυτό λίγο.
1: Όπου εκεί βεβαίως οι Κινέζοι κάναν όλες αυτές τις συμφωνίες που κάνανε με τη φίλη Ρωσία, αλλά η λεπτομέρεια είναι ότι ο δεύτερος αγωγός, ο Power of Siberia πίσω.
0: Σιβηρία 2, μάλιστα.
1: Έμεινε για απότερη διαπραγμάτευση.
0: Πώς το ερμηνεύεται?
1: Δηλαδή δεν είπαν οι Κινέζοι τώρα να το κάνουμε το έργο, να το προχωρήσουμε.
0: Πώς ερμηνεύεται τη διστακτικότητα των Κινέζων?
1: Δεν είναι διστακτικότητα. Αυτό το έργο το αναβάλουν συνεχώς, ώστε να έχουν τους Ρώσους κατά κάποιο τρόπο σε μια θέση. Κατά κάποιο τρόπο στη διαπραγμάτευση, ναι, έχουμε και τον αγωγό να διαπραγματευτούμε.
0: Μάλιστα. Πάντα ένα χαρτί στα χέρια τους, μάλιστα.
1: Μπράβο. Ναι, κρατάνε ένα χαρτί στα χέρια τους.
0: Ναι. Μια ερώτηση εμβόλυμη εδώ, αν θέλετε, γιατί πάντα υπάρχει μια πορεία. Λέμε για τις σπάνιες γεύσεις, λέμε για τις εξορίξεις και που η Κίνα ελέγχει το 80 με 90% παγκοσμίως. Γιατί σταματήσανε οι Αμερικανοί κυρίως, γιατί οι Αμερικανοί εδώ και 50-60 χρόνια τις εξορίξεις στη χώρα τους?
1: Διότι εδώ έχουμε ένα πρόβλημα, το οποίο το πρόβλημα το έχουμε σε πάρα πολλούς τομείς. Mm. Δηλαδή είναι αυτό που λένε με ευγενικό τρόπο outsourcing. Δηλαδή να βρούμε έναν τρίτο να μας κάνει τη δουλειά και εμείς να αποκομίσουμε τα κέρδη.
0: Σωστό.
1: Έτσι. Αποδείχθηκε ότι πρόκειται περί τραγικού σφάλματος. Mm. Διότι ναι, με να δώσουμε τη δουλειά στην Κίνα, έτσι, να δουλέψουν τα βιομηχανοστάσια της Κίνας και εμείς να έχουμε τα κέρδη μας από τα προϊόντα που θα παραχθούν στην Κίνα. Όμως, όταν οι Κινέζοι απέκτησαν την απαιτούμενη τεχνογνωσία, το χρησιμοποίησαν προς όφελος.
0: Σαν όπλο, βεβαίως.
1: Βέβαια. Για να κερδίζουν αυτοί. Όταν ήρθε, ας πούμε, ο περίφημος Πενγκ και είπε στον Κινέζο το 2000 ότι ο πλούτος είναι δόξα, έτσι, είχε χαθεί το έργο. Εκεί δεν καταλάβαμε τι έγινε. Και βέβαια, όχι εμείς, η τότε κυβέρνηση Κλίνων που φρόντισε να βάλει την Κίνα στον Διεθνή Οργανισμό Εμπορίου. Από εκεί.
0: Ναι.
1: Εντάξει. Η Κίνα ακολούθησε την πορεία της.
0: Και μια έτσι προσωπική μου απορία, γιατί δεν στρέφεται ακόμα περισσότερο, έχει κάνει στροφή προς την εσωτερική αγορά η Κίνα, κύριε Ηλιόπουλε, τα τελευταία χρόνια, αλλά αντί να ζητάει χρήματα συνέχεια από το εξωτερικό, δεν ξέρω, γιατί δεν στρέφεται ακόμα περισσότερο στην εσωτερική αγορά, που στο κάτω-κάτω θα εξυπηρετήσει και την ευημερία των πολιτών της στο όνομα των συμφερόντων των ολιγαρχών της.
1: Όχι, απέναντίας, απλά οι Κινέζοι μετά από τη μεγάλη κρίση που έχουν υποστεί στο τομέα της στεγαστικής πίστης, τα ακίνητα δηλαδή. Ναι. Δηλαδή αυτή τη στιγμή υπάρχουν αδιάθετα ακίνητα ικανά να στενεγράσουν ολόκληρη τη Γαλλία, τον πληθυσμό της Γαλλίας. Άρα κάτι η αγορά αυτή πρέπει να συνέλθει. Συνέρχεται πάρα πολύ αργά, διότι όλοι λέγαν τότε με την Evergrande που ήταν η πρώτη που δημιούργησε το πρόβλημα, έχουμε φαινόμενο Lehman Brothers. Δεν είδαμε Lehman Brothers στην Κίνα.
0: Έχει άλλη οικονομία γι' αυτό, έχει άλλο έλεγχο.
1: Είχε ομαλά να κάνει εκποίηση σιγά σιγά και να κάνει μετά από 3 χρόνια τη διαγραφή της Evergrande από το χρηματιστήριο του Hong Kong, να βγει η εταιρεία. Αλλά είδε σιγά σιγά, αυτό το πρόβλημα δεν θα λυθεί άμεσα. Θα απαιτήσει χρόνο.
0: Ναι. Ναι. Αν μου επιτρέπετε και άλλη μια ερώτηση, θα ήθελα έτσι γενικώς να ξέρω ποιες είναι οι εμπορικές σχέσεις της Κίνας με το Ισραήλ. Για πολλούς λόγους το ρωτάω. Έχουμε καθόλου εικόνα?
1: Βέβαια έχουμε εικόνα και η Κίνα είχε πολύ καλές εμπορικές σχέσεις με το Ισραήλ.
0: Πολύ καλές.
1: Είχε αγοράσει το δεύτερο προβλήτα στο Τελαβίβ. Όπου δημιουργήθηκαν προβλήματα, είχε πάει τότε και ο κύριος Μπέρν στο Ισραήλ και είχε διαμαρτυρηθεί, διότι δίπλα ήταν η περιοχή που ναυλοχούσαν αμερικανικά πολεμικά σκάφη και λέει δεν είναι δυνατόν να είναι οι Κινέζοι εκεί και εμείς λέει δίπλα να φέρνουμε τα αντιπυρικά, να φέρνουμε καζομικά και τέτοια σκάφη να πούμε και να κατασκοπεύουν οι Κινέζοι από τον προβλήτα. Οι Ισραηλοί δεν το δέχτηκαν τότε. Έγιναν όσα έγιναν μετά, γιατί μεσολάβησε και η Γάζα κτλ. Και απλά ο κινέζικος όμιλος που είχε αγοράσει περίπου κάτι ανάλογο με αυτό που έχει γίνει και με τον Πειραιά με την Κόσκο, έτσι.
0: Ναι.
1: Είχε έναν μεγάλο ινδικό όμιλο, γνωστό όμιλο κτλ. Και κάναν αλλαγή ιδιοκτησίας. Αυτό έγινε. Αυτό δεν σημαίνει ότι δεν έχει ακόμα, ότι η Κίνα δεν έχει ψάρεμα μέσα στο Ισραήλ, έτσι.
0: Ναι. Ναι. Η Κίνα εξάλλου πουθενά, κύριε Ηλιόπουλε, σε όλες τις χώρες που εμπλέκεται, καλά το Ισραήλ είναι μια ειδική περίπτωση που καλό είναι να την ξεχωρίζουμε, αλλά όπου και αν εμπλέκεται, όπου και αν οικονομικά δηλαδή τοποθετείται, δεν επηρεάζει τα πολιτικά συστήματα, τα κοινωνικά συστήματα. Κάνει δουλίτσα τις, κάνει δουλίτσες και αυτό είναι όλο. Δεν επηρεάζει, έτσι δεν είναι?
1: Δεν ενδιαφέρεται.
0: Δεν ενδιαφέρεται.
1: Δεν ενδιαφέρεται, γιατί ουσιαστικά κινούνται εκτός από τους μεγάλους ομίλους οι υπόλοιποι είναι οι επιχειρηματίες. Γιατί να τον ενδιαφέρει τον επιχειρηματία τι πολιτικό καθεστώς έχει η Ρουάντα, παράδειγμα? Δεν τον ενδιαφέρει.
0: Ναι, εντάξει, στα πλαίσια μιας διαφορετικής αντίληψης
1: τον ενδιαφέρει το τι μπορεί να πάρει από την Ουγκάντα.
0: Ακριβώς.
1: Ή πηγαίνει, ας πούμε, πηγαίνουν επιχειρηματίες αυτοί, ειδικά που είναι με τους ηλιακούς συλλέκτες, και κάνουν προαγορά αργύρου από το Περού. Τον ενδιαφέρει τι γίνεται μέσα στο Περού? Όχι βέβαια. Τον ενδιαφέρει να συνεχίσει να πουλάει ηλιακούς συλλέκτες.
0: Η παγκόσμια ύφεση που μοιάζει να είναι επιθύρες. Αν νομίζετε ότι σας διακόπτω άτσαλα, να μου το λέτε να συνεχίζετε αυτό που αν είχατε κάτι στο μυαλό σας. Εγώ απλώς επισπεύδω λίγο γιατί έχουμε λίγο χρόνο και να με συγχωρείτε.
1: Ναι, εντάξει.
0: Πόσο νομίζετε ότι θα πλήξει η επερχόμενη πιθανώς ύφεση παγκοσμίως την Κίνα, η οποία θα έχει πρόβλημα τοποθέτησης της υπερπαραγωγής της?
1: Εδώ έχουμε το ζήτημα του εάν αυτή τη στιγμή η Κίνα έχει λάβει μέτρα ώστε να αντιμετωπίσει αυτό το φαινόμενο. Σε σχέση με τους υπόλοιπους, αυτή τη στιγμή είναι στην καλύτερη θέση να το αντιμετωπίσουν. Και δεν είναι μόνο ότι αυτή τη στιγμή έχουν μια τεράστια εσωτερική αγορά η οποία μπορεί να βοηθήσει, είναι ότι έχουν πολύ μικρή έκθεση στα ομόλογα.
0: Αμερικάνικα.
1: Δηλαδή ναι, δηλαδή δεν μπορούν να πιέσουν στα ομόλογα. Το ομόλογο κυρίως αγοράζεται στο εσωτερικό της Κίνας και από κάποιες άλλες χώρες της Νοτιοανατολικής Ασίας.
0: Η Ιαπωνία πρώτα και κυρία.
1: Και η Ιαπωνία.
0: Έτσι.
1: Αλλά για να το καταλάβουμε, η Κεντρική Τράπεζα έχει ένα επιτόκιο 3,5%. Ωραία. το επίσημο. Mm. Το δεκαετές ομόλογο της Κίνας έχει 1,8. Είναι κάτω από το επιτόκιο της Κεντρικής Τράπεζας.
0: Mm.
1: Λοιπόν, και ένα ανάλογο φαινόμενο που δείχνει κατά κάποιο τρόπο το πόσο, σε πόσο χαμηλό βαθμό είναι εκτεθειμένη η οικονομία, συμβαίνει στη Ρωσία. Δηλαδή η Κεντρική Τράπεζα χαμήλωσε τα επιτόκια στο 15%, αλλά το 14% ρωσικό ομόλογο έχει 14,4%.
0: 14,4%, τι λέτε?
1: Είναι κάτω από το επιτόκιο της Κεντρικής Τράπεζας.
0: Ναι.
1: Δηλαδή αυτά, εντάξει, είναι λεπτομέρειες, αλλά κάποιος όταν κοιτάζει, ας πούμε, πίνακες ομολόγων από συγκεκριμένους ισότοπους, τα βλέπει αμέσως.
0: Ναι.
1: Έγινεται. Θέλω να πω ότι κατά κάποιο τρόπο οι Κινέζοι μπορούν να το αντιμετωπίσουν γιατί έχουν λάβει μέτρα.
0: Mm.
1: Να το αντιμετωπίσουν. Το θέμα είναι οι υπόλοιποι, κυρίως ο δυτικός κόσμος, τι προληπτικά μέτρα έχει λάβει.
0: Πηγαίνει και όπου βγει, κύριε Ηλιόπουλε, όπου βγει. Ό,τι θέλει ο Τραμπ.
1: Δηλαδή, αν δούμε το γελίο παράδειγμα της Ευρώπης, όπου μέσα σε μία τετραετία έχουμε τρεις ενεργειακές κρίσεις.
0: Ακριβώς.
1: Μία το 22, μία το 23 με τα στενά της ενέργειας, και άλλη μία τώρα το 26 με τα στενά του ορμού. Τρεις. Λοιπόν, τι διδαχθήκαμε από τις τρεις κρίσεις?
0: Πώς το ερμηνεύετε αυτό, και πάμε στις δύο τελευταίες ερωτήσεις.
1: Στο ότι απλά αυτούς που αποκαλούμε η γραφειοκρατία των Βρυξελών δεν ενδιαφέρονται.
0: Ακριβώς.
1: Δηλαδή δεν υπάρχει αυτή που έχουμε πάει και καλές δεξαμενές σκέψεις και ανθρώπους που άλλοι πολύ ικανούς που μπορούν να διαχειριστούν κινδύνους και τέτοια πράγματα. Και δεν έχουμε αυτή τη στιγμή ένα μηχανισμό, έτσι, ο οποίος μηχανισμός να λειτουργεί για θέματα ενεργειακής ασφαλείας.
0: Προφανώς το ξέρουν, κύριε Ηλιόπουλε, δεν είναι ότι είναι άσχετοι, αλλά πού είναι το ενδιαφέρον του στραμμένο και δεν κοιτάνε αυτό που εσείς πολύ σωστά λέτε?
1: Εγώ δεν μπορώ να καταλάβω που είναι στραμμένο το ενδιαφέρον. Άλλος ίσως να το γνωρίζει.
0: Μάλιστα. Να σας...
1: Εγώ δεν το ξέρω που είναι στραμμένο το ενδιαφέρον.
0: Να κάνουμε πόλεμο με τη Ρωσία, αυτό είναι το ενδιαφέρον, τουλάχιστον σε πρώτη φάση. Να κάνουμε πολεμική εικόνα, έτσι.
1: Μα τι πόλεμο να κάνουμε με τη Ρωσία?
0: Δηλαδή
1: θέλω να πω αυτή τη στιγμή ότι λένε ναι, λένε να διαπραγματευτούμε και τα λοιπά και να βρούμε και ειδικό διαπραγματευτή και το ένα και το άλλο. Μα εάν από τη μία πλευρά λες ότι η Ρωσία είναι ανίσχυρη οικονομικά και ότι βιώνει αυτή τη στιγμή τρομακτικές δυσκέρειες, τότε πρέπει να την πιέσεις, όχι να ψάξεις να βρεις διαπραγματευτή. Ή το ένα θα συμβαίνει ή το άλλο. Τι γίνεται δηλαδή? Θέλω να πω ότι δεν έχουμε μία συγκροτημένη κατά κάποιο τρόπο ομάδα ανθρώπων μέσα στην Ευρώπη η οποία να μπορούν να λειτουργήσουν ώστε να διαχειριστούν κινδύνους και κάποιες σοβαρές επισφάλειες που έχουμε.
0: Ναι. Αν μπορώ να σας ρωτήσω επίσης για το Ιράν, μια ερώτηση μονάχα. Μοιάζει να δείχνει και να υπολογίζει ότι όλο και περισσότερο μπορεί να απορροφήσει τη δυτική πίεση των κυρώσεων και όλα αυτά μέσω εμπορικών καναλιών που συνδέονται με τις χώρες των BRICS. Την κινέζικη ενεργειακή ζήτηση, τη ρωσική χρηματοοικονομική υποδομή, χρησιμοποιεί δηλαδή τα ρωσικά συστήματα.
1: Τα δίκτυα.
0: Τα δίκτυα. Και κυρίως τον μηχανισμό διακανονισμού σε τοπικό νόμισμα. Άρα αισθάνεται την πίεση, αλλά όλο και περισσότερο δεν αισθάνονται στρατηγική απομόνωση, κύριε Ηλιόπουλε, έτσι, ναι.
1: Μα έχουμε μια χώρα η οποία για 2 και πλέον δεκαετίες προετοιμάζεται για αυτό που συνέβη τώρα.
0: Σωστά, σωστά, σωστά.
1: Έτσι δεν είναι?
0: Σωστά.
1: Δεύτερον, είναι μια χώρα η οποία δεν είναι αραβική χώρα. Αυτό το ξέρουν οι πάντες, βέβαια. Αλλά από την άλλη πλευρά, από την πλευρά της Μοσάτ, βασικά που συγκέντρωνε πληροφορίες και έδινε αυτό και έκανε ανάλυση κτλ., δεν υπολογίστηκε το βάθος. Όταν γίνεται κάτι, αναπτύσσονται δύο μέτωπα, το ξέρουμε από την εποχή του Μεγάλου Αλεξάνδρου, έτσι, από τη μάχη της του. Το μυστικό είναι το βάθος που έχει το μέτωπο, το οποίο το γνώριζε πάρα πολύ καλά, και από τότε το ακολουθούν όλοι. Όταν λοιπόν δεν έχεις υπολογίσει το βάθος του αντιπάλου, του Ιράν, δηλαδή.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Και εμπλέκεσαι σε αυτή την ιστορία εξοδοθεύοντας την πρώτη γραμμή, δηλαδή σαν όδος αξιωματούχος στον έναν τον άλλο, και μετά βλέπεις να προβάλλει κάτι άλλο και πρέπει να ξαναμπεί στη διαδικασία να καταστρέφεις και μετά ξανά να καταστρέφεις κτλ.
0: Δεν τελειώνεις.
1: δηλαδή επί το κοινό λεγόμενο, αυτό που λένε ας πούμε στους πολέμους, δεν μπορείς να δρέψεις δάφνες.
0: Ναι.
1: Υπάρχει πρόβλημα.
0: Μία μικρή παρατήρηση ακόμα πριν μας εκθέσετε αυτά που δεν βλέπουμε σε αυτή την περίφημη τεχνητή νοημοσύνη, στην οποία όλοι οι Δύσεις σχεδόν, οι Ηνωμένες Πολιτείες κυρίως, έχουν στρέψει τις ελπίδες για την ανάκαμψη, την κερδοφορία κτλ. Αλλά πριν από αυτό να σας...
1: Και εκείνα βεβαίως, έτσι όλοι.
0: Και εκείνα βεβαίως. Αυτό είναι το τραγικό. Μα γι' αυτό σας τώρα τα και προηγουμένως ακριβώς αυτό. Ότι δηλαδή εκείνη ενσωματώνεται όλο και περισσότερο. Αλλά θα το συζητήσουμε άλλη φορά βαθύτερα.
1: Ναι.
0: Θέλει να μας πείτε.
1: Απλά έχει άλλη αντίληψη εκείνα για την τεχνητή νοημοσύνη. Εκείνα βαδίζει τον αγώνα δρόμου για την τεχνητή νοημοσύνη με τη λογική ότι έχει ένα αγαθό κοινής ωφέλειας.
0: Α, μάλιστα. Αυτό είναι τεράστια διαφορά. Εμείς. Τεράστια διαφορά όμως.
1: Δεν είναι τεράστια διαφορά.
0: Βέβαια.
1: Λέει εδώ πρόκειται για ένα αγαθό κοινής ωφέλειας, το οποίο θα διευκολύνει τη ζωή, θα διευκολύνει εργασίες, θα διευκολύνει κίνηση, θα διευκολύνει μεταφορές, θα διευκολύνει χίλια δυο πράγματα. Άρα. Είναι για το καλό όλων.
0: Σωστά.
1: Να τη χρησιμοποιήσουμε.
0: Δεν είναι για την κερδοφορία του Elon Musk και του ενός και του άλλου, έτσι δεν είναι?
1: Όχι,
0: έτσι.
1: Όχι βέβαια.
0: Έτσι.
1: Σαφώς θα κερδίσουν οι εταιρείες και το βλέπουμε από αυτές που μένουν στο χρηματιστήριο. Αλλά έχουν αυτή τη λογική.
0: Πολύ σημαντικό. Πολύ σημαντικό. Θέλετε να μας πείτε τώρα αυτή η AI, η τεχνητή νοημοσύνη, η οποία όπως... Το βλέπουμε όλοι, τραβάει όλη τη δυτική οικονομία για την ώρα, τεράστιες τοποθετήσεις, δισεκατομμύρια, δισεκατομμύρια. Θέλετε να μας πείτε τι δεν βλέπουμε? Ποια είναι τα αθέατα δηλαδή προβλήματα και πλευρές της τεχνητής νοημοσύνης?
1: Το πρώτο βασικό πρόβλημα είναι οι δαπάνες. Δηλαδή αυτή τη στιγμή έχουμε δαπάνες σε ετήσια βάση, έτσι, 400 δισεκατομμύρια δολάρια για τις υποδόμες.
0: Mm.
1: Το δεύτερο είναι ότι οι δαπάνες κεφαλαίου διευθρύνονται σε τέτοιο βαθμό που και οι μεγάλοι όμιλοι με τα Alphabet κλπ. Παρά τα εκατοντάδες δισεκατομμύρια δολάρια κερδών σε τίτια βάση, κάνουν συνεχώς ομολογιακές εκδόσεις αυξάνοντας το χρέος για να καλύψουν δαπάνες. Δηλαδή, θέλω να πω, οι αιτήσεις δαπάνες κεφαλαίου σε δισεκατομμύρια είναι πάρα πολύ υψηλές πλέον. Το 25, ας πούμε, περίπου, ξεπεράσαμε τα 300 δισεκατομμύρια. Είναι πάρα πολύ μεγάλο το νούμερο. Το τρίτο πρόβλημα είναι η παραγωγικότητα και η κερδοφορία από την τεχνητή νοημοσύνη. Παρά το γεγονός ότι έχουμε λογισμικά με αλβατώδη πρόοδο, βλέπουμε ότι τα λογισμικά δεν διαθέτουν κριτική σκέψη. Αλλά έχουν απλώς ικανότητες οργάνωσης δεδομένων και πληροφοριών με βάση στατιστικές πιθανότητες.
0: Εδώ επιτρέψτε μου μια μικρή διακοπή, γιατί και το μεγάλο ερώτημα. Μπορεί στο εγγύς μέλλον να αποκτήσει αυτή τη δυνατότητα, την κριτική σκέψη δηλαδή που περιγράψατε, η τεχνητή νοημοσύνη?
1: Είναι πολύ δύσκολο.
0: Πολύ δύσκολο. Είναι ένα όνειρο δηλαδή. Μάλιστα, με συγχωρείτε. Θα τα πούμε άλλη φορά γι' αυτό.
1: Δηλαδή, ναι. Εμφανίζουν συμπτώματα παρεστήσεων τα λογισμικά. Ή επινοούν κάποιες υποθέσεις σε ποσοστό που ποικίλει από 15 έως και 50% του χρόνου που αναλόγουν. Είναι αυτό. Έχουν μετά μια λογική κυψέλης. Δηλαδή, και εμφανίζουν ένα έλλειμμα δημιουργικών απαντήσεων. Με διαφορετικά λογισμικά να παρέχουν παρόμοιες σχεδόν απαντήσεις στις ίδιες ανοιχτές ερωτήσεις που απαιτούν κάτι περισσότερο, δηλαδή όχι μια μονολεκτική άρνηση ή κατάφαση, και είναι στιγμές για να ενθαρρύνουν λεπτομερέστερες και ποιοτικές απαντήσεις. Έχουμε αυτά τα σοβαρά προβλήματα. Δηλαδή, αυτό τι γίνεται? Βλέπουμε ότι από τα τέλη του 25 οι αποκαλούμενοι 7 υπέροχοι αγωνίζονται να διατηρήσουν μια θέση και ασμένουν. Και ο πόλεμος με το Ιράν έχει επιδεινώσει την κατάσταση. Θα δούμε πώς θα εξελιχθούν όλα αυτά τα πράγματα, γιατί πέραν αυτού, κάτω από την επιφάνεια της τεχνητής, υποχώστη το γεγονός των καταναλώσεων ενέργειας, έτσι, πρέπει από τα 460 τεραβάτ να πάμε σε πάνω από 1000 τεραβάτ στο 2030 για να μπορούμε να ικανοποιήσουμε τις ανάγκες.
0: Και πού θα βγει αυτό, κύριε Ηλιόπουλε, πού θα βρεθούν αυτά τα πράγματα?
1: Υποτίθεται επί μικρή πυρηνική αντιδραστήρια.
0: Μόνον αυτή η ιστορία. Μάλιστα. Θα γεμίσουμε και πυρηνικούς αντιδραστήρια.
1: Μικρή πυρηνική αντιδραστήρια θέλουν τουλάχιστον 5 χρόνια εξέλιξη. Η Ευρώπη είχε την ευκαιρία το 2022 με την ενεργειακή χρήση να προχωρήσει σε ένα επιδοτούμενο πρόγραμμα και να φτάσουμε το 30 να έχουμε λειτουργικό μικρό πυρηνικό αντιδραστήρα, τον οποίο να τον βάλουμε σε σημαντική περιοχή και το κάναμε. Έτσι. Απλό. Γίνεται πόλεμο, α πούμε, θερυπίνη για τη μικροεπεξεργαστών. Για να πάρουν τις μονάδες επεξεργασίας γραφικών δεδομένων. Έχουμε πολλά. Δηλαδή, ουσιαστικά, έχουμε ένα πρόβλημα ότι οι ταμιακές ροές πλέον είναι αρνητικές. Αυτό είναι πάρα πολύ άσχημο για μια. Είναι στο μείον 11%. Μετά, αυτά που πρέπει να προμηθευτούν. Δηλαδή, όταν έχουμε ένα κέντρο στα 100 ΜΒ, θέλουμε πάνω από 2.000 τόνους σε χαλκό, πάνω από 14.000 τόνους χαλίβα, 1.200 τόνους αλουμινίου. Θέλουμε 299 τόνους γραφίτη, το 68% του γραφίτη το ελέγχει η Κίνα. Θέλουμε 290 τόνους μόλυβδο, 220 τόνους νικολίου, κοβάλτιο 40 και άλλοι 30 τόνους λιθίου για τους εφεδρικούς σωστές. Έχουμε σε καταναλώσει υδατός τεράστιες, σε 17,5 εκατομμύρια λίτρα, μια πόλη 50.000 κατόχρονων, και η ανάλογη σε ενέργεια πάμε από τα 100 έως και 500 ΜΒ συνεχώς. Αυτά τα πράγματα πρέπει να λυθούν.
0: Πρέπει να λυθούν, έχετε δίκιο. Όμως νομίζετε ότι μπορεί να τραβήξει τελικώς η τέχνη, κυρίως μάλλον, μη σας ανοίξω πολύ τη συζήτηση, αλλά κυρίως βλέπουμε ότι η Κίνα μπορεί να εξελίσσεται στην τεχνητή νοημοσύνη με λογική κοινής ωφελίας, όπως είπατε εσείς πριν από πολύ λίγο. Και να μην έχετε αυτές τις κολοσσιαίες 600 δισεκατομμύρια, 400 δισεκατομμύρια κολοσσιαίες επενδύσεις στον κλάδο.
1: Αυτό στην Κίνα είναι πολύ μικρότερο.
0: Ακριβώς. Πώς γίνεται αυτό και είναι σχεδόν, υποτίθεται τουλάχιστον, πλησίων των Ηνωμένων Πολιτειών στην τεχνητή νοημοσύνη.
1: Ναι, γιατί η Κίνα έχει και ένα άλλο χαρακτηριστικό, ότι βαδίζει πάντα με οικονομίες κλίμακος, έτσι. Δηλαδή, παραδείγματος χάρη, λένε τώρα, το έχουμε δει, δηλαδή κινούν αυτοκίνητα τα οποία λειτουργούν με βάση λογισμικό τεχνητής νοημοσύνης. Τι γίνεται? Είναι πάρα πολλά. Δηλαδή δεν είναι κάποια, ας πούμε, 100 και 200 και 300 φορτηγά. Είναι πολύ μεγάλη αριθμή. Αυτό αμέσως αλλάζει τα δεδομένα. Δηλαδή άλλο δηλαδή να κάνω μια παραγωγή 100 και άλλο να κάνω μια παραγωγή 1000 και 10.000. Πέφτει το κόστος.
0: Σωστό βεβαίως.
1: Εδώ, αυτά τα πράγματα πρέπει να τα καταλάβουμε. Δηλαδή, οι βετεράνοι της τεχνητής νοημοσύνης ασχολούνται εδώ και πάνω από 20 χρόνια. Παλαντήρ και οι υπόλοιποι, να πούμε. Το γεγονός ότι επειδή βγήκανε κάποια προϊόντα ουσιαστικά ψυχαγωγίας, έτσι από την OpenAI, δεν λέει τίποτα. Αλλού είναι η ουσία.
0: Δηλαδή,
1: πρέπει να καθίσουμε να σκεφτούμε ορισμένα πράγματα και κυρίως να υπάρχει κατά κάποιο τρόπο από ένα σύνδεσμος εταιριών οι οποίες είναι στο τομέα της τεχνητής νοημοσύνης, έτσι, να έχουν τακτική επαφή, λόγω που λέμε τώρα στην Αμερική με την Αμερικανική κυβέρνηση, για να μπορέσουν να προχωρήσουν κανονικά. Δηλαδή, θέλω να πω, γίνεται ένας πόλεμος αθέατος μέσα στην Αμερική, όπου από τη μία πλευρά είναι η Silicon Valley, δηλαδή η Elon Musk, Andreessen Encarp, Peter Thiel, Palantir και όλοι αυτοί οι υπόλοιποι, οι οποίοι θέλουν να κάνουν τη Silicon Valley στα πρότυπα του Shenzhen, στην Κίνα.
0: Μάλιστα.
1: Έτσι. Δηλαδή αυτό διοίκητη.
0: Ναι.
1: Το θέμα είναι ότι όταν έχει κυβερνήσει στην Καλιφόρνια τον Gary Newsom, πώς θα το πετύχει αυτό? Γίνεται.
0: Ενώ στην Κίνα είναι εφικτό.
1: Στην Κίνα είναι εφικτό.
0: Ναι.
1: Διότι οι άνθρωποι αυτοί, οι οποίοι ουσιαστικά είναι το κυβερνητικό σχήμα, το ανώτατο συμβούλιο κτλ., τι λένε? Α, Silicon Valley στο Σεντζέν, μάλιστα θα την κάνουμε. Γιατί όχι? 17 εκατομμύρια κάτοικοι στο Σεντζέν τώρα. Τεράστια πόλη.
0: Τεράστια.
1: Και τεράστια βεβαίως παραγωγική δυναμικότητα.
0: Ναι. Κύριε...
1: Και κυρίως αυτά. Και κυρίως φοροδοτική δυνατότητα. Mm. Έτσι.
0: Σωστή.
1: Μεγάλο πράγμα. Λοιπόν, αυτά όμως, γιατί το συζητάνε στην Αμερική, έχουν γραφεί και κάποια δοκίμια υπέρ αυτών των καταστάσεων και από τον Andreessen και ό,τι έχει γράψει για αυτά κτλ. Αλλά εδώ είναι θέμα του πώς αντιδρούν οι πολιτείες. Και οι κυβερνήτες. Θα δούμε. Θα δείξει. Και να πω.
0: Κύριε Λιόπουλε, πάντα είναι όλα αυτά που μας λέτε πολύ αθέατα και πολύ πολύτιμα. Θα συνεχίσουμε τη συζήτησή μας και σας ευχαριστώ πολύ για το σημερινό, έτσι.
1: Καλά.
0: Να είστε καλά. Γεια σας. Φίλοι και φίλες, φτάνοντας στο τέλος του πρώτου μέρους της σημερινής εκπομπής, τις ευχαριστίες μας στις κυρίες Ευθυμίου

οποίο θα μπορούσε κανείς να θίξει πολλά ζητήματα της τρέχουσας επικαιρότητας, τα οποία θα θίξουμε όπως θα προλαβαίνουμε, αλλά κυρίως θα προσπαθήσουμε όπως πάντα, γιατί δεν είμαστε μια ειδησιογραφική εκπομπή, άλλοι τα κάνουν καλύτερα από εμάς, έχουν περισσότερες δυνατότητες και άλλωστε δεν μας ενδιαφέρει και τόσο πολύ η επιφάνεια της θάλασσας. Μας ενδιαφέρει το βάθος. Ένα μικρό διάλειμμα και επιστρέφουμε.

0: Η εκπομπή που ακούσατε μεταδόθηκε σε επανάληψη.
1: Ερτ Όπεν, παράθυρο στην κοινωνία.
2: Εθνική Λυρική Σκηνή, Όπερα Κλαμπ. Η νέα σεζόν ανακοινώνεται στις 25 Μαΐου. Εξασφαλίστε πρώτη τα εισιτήριά σας μία εβδομάδα πριν από την έναρξη της γενικής προπόλησης. Μπες σε έναν αποκλειστικό κόσμο προνομίων και εμπειριών. Γίνε μέλος σήμερα στο Όπερα Κλαμπ. Πιο κοντά στη λυρική. Πιο πολλά για σένα. Μέγας δωρητής ELS και ιδρυτικός δωρητής GNO Opera Club. Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος.
3: Όταν ήμουν παιδί, τα εμβόλια τα φρόντιζαν οι γονείς μου για μένα. Στα 20 μου δεν τα σκεφτόμουν καν. Ένιωθα άτρωτος. Στα 40 με δύο παιδιά νόμιζα ότι τα εμβόλια αφορούσαν μόνο εκείνα. Αλλά μάλλον ήμουν κι εγώ εκτεθειμένος. Πλέον στα 50 φροντίζω και για την υγεία των γονιών μου και τα εμβόλια δεν είναι πρώτα στη λίστα μου. Μέχρι που μίλησα με τον γιατρό μου και συνειδητοποίησα ότι χωρίς εμβόλια είσαι εκτεθειμένος. Σαν να κυκλοφορείς γυμνός. Ο εμβολιασμός δεν σταματάει στην παιδική ηλικία, γιατί οι ασθένειες δεν κάνουν διακρίσεις. Ούτε στο φύλο, ούτε στην ηλικία. Μπορεί να μην το αντιλαμβάνεσαι, αλλά είσαι εκτεθειμένος. Γι' αυτό, σε όποια ηλικία κι αν είσαι, μην αμελείς τον εμβολιασμό σου. Μάθε τη γυμνή αλήθεια για τα ωφέλη του εμβολιασμού μιλώντας με τον γιατρό σου. Γιατί η έγκυρη ενημέρωση οδηγεί σε προστασία μέσω του εμβολιασμού σε κάθε ηλικία. Μάθε περισσότερα στο vaccinated.com. Μια εκστρατή ενημέρωση της GSK για την αξία του διαβίου εμβολιασμού με την αιγίδα του Εθνικού Οργανισμού Δημόσιας Υγείας, της Ελληνικής Εταιρείας Λοιμόξεων και της Ελληνικής Πνευμονολογικής Εταιρείας. Ο εμβολιασμός συστήνεται και αποζημιώνεται με βάση τις συστάσεις των Εθνικών Προγραμμάτων Εμβολιασμών.
4: Mother Earth του Φαζίλ Σάι στην Αθήνα. Η κρατική ορχήστρα Αθηνών στο Μέγαρο συμμετέχει στη μεγάλη περιοδία του διάσημου συνθέτη και πιανίστα Φαζίλ Σάι με το νέο έργο του Mother Earth. Στο δεύτερο μέρος της συναυλίας η πέμπτη συμφωνία του Γιάν Σιμπέλιους. Διευθύνει η πολυβραβευμένη μαέστρος Τιανγί Λου. Παρασκευή 29 Μαΐου στις 8.30. coa.gr. Με την υποστήριξη του Υπουργείου Πολιτισμού.

0: Μην κλείνεσαι στο σπίτι. Επισκέψου τον ειδικό αλλεργιολόγο. Ο αλλεργιολόγος είναι ο μόνος που αντιμετωπίζει κάθε αλλεργία σε όλες τις ηλικίες. Απόλαυσε και πάλι την άνοιξη. Ελληνική Εταιρεία Αλλεργιολογίας και Κλινικής Ανοσολογίας.
1: Τέλος Μαΐου ξεκινάει θανάτου περίπου 1.200 αλεπούδων, επικηρυγμένοι από το ελληνικό κράτος, με 75 ευρώ το κεφάλι. Το κεφάλι δεν είναι μεταφορικό, δυστυχώς είναι πολύ κυριολεκτικό, δηλαδή όντως πληρώνουν τους κυνηγούς 75 ευρώ για κάθε αλεπού που θα σκοτώσουν, θα τους κόψουν το κεφάλι και θα τα πάνε γέλα. Η παράλογη λογική εντός εισαγωγικών της όλης διοικητικής απόφασης του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τουρισμού είναι πως θα γίνει το εξής. Τέλος του προηγούμενου μηνός, Απριλίου, ρίξανε από αέρος δολώματα με αντιλυσικά εμβόλια, τα οποία θα φάνε οι αλεπούδες και μετά θα τις σκοτώσουν για να ελέγξουν εάν αυτά τα εμβόλια δουλέψανε. Η όλη αυτή λοιπόν παραλογική έχει τρία βασικά θέματα στα οποία μπάζει. Το πρώτο είναι ότι στη χώρα μας δεν υπάρχει λύσα από το 2014. Το τελευταίο επιβεβαιωμένο κρούσμο ήταν στον ομό Πέλλας, στην περιφέρεια Πέλλας, το 2014 το Μάιο. Έκτοτε η χώρα μας έχει χαρακτηριστεί free, ελεύθερη λύσας και από το 2021 ακόμη πιο επίσημη. Ο δεύτερος παραλογισμός

0: είναι ότι υπάρχουν μέθοδοι μη θανατηφόρες ελέγχου της λύσας. Μπορούν να τις πιάσουν με παγίδες και να ελέγξουν δείγματα αίματος, μπορούν να ελέγξουν δείγματα περιτομάτων, σάλιο, τρίχες κλπ. Μπορούν να, αυτό που ήδη κάνουν, η παθητική, παθητική επιτήρηση που πιάνουν τις ήδη νεκρές αλεπούδες και τις ελέγχουν, από τροχέα ή από οτιδήποτε και τις ελέγχουν, γι' αυτό πληρώνονται 25 ευρώ, μπορεί να αυξηθεί το ποσό που δίνουν για να πιάνουν περισσότερες νεκρές αλεπούδες με κάμερες GPS, ελέγχου των αλεπούδων κλπ. Υπάρχουν λοιπόν άλλες μέθοδοι ελέγχου. Και το τρίτο πιο βασικό είναι το ηθικό της όλης κατάστασης. Είναι το ηθικό και ο ηθικός και ο ανθρώπινος παράγοντας. Ότι μιλάμε συνέχεια για μια μεγάλη καταστροφή του περιβάλλοντος, για τα ζωάκια, για την πανίδα, για την άγρια ζωή της Ελλάδος. Είδαμε το Σέιχ Σου που κάει και ολόκληρο. Καίγονται τα πάντα. Θέλουμε να προστατεύσουμε. Ποιον ακριβώς, δεν θα μείνει ζώο για ζώο. Δηλαδή, υπάρχουν άλλοι μέθοδοι, ας κάνουμε όλοι το καλύτερο που μπορούμε. Ας μην μείνουμε θεατές, όποιος μπορεί, παρακαλώ, ας υπογράψει την αίτηση να προστατευτούμε από την μη υπάρχουσα λύσα με άλλους τρόπους και να προστατεύσουμε και τα ζώα της χώρας μας που πλέον είναι και πάρα πολύ λίγο. Στα link, στα σχόλια θα υπάρχει το link για τις υπογραφές. Όποιος μπορεί, παρακαλώ, ας υπογράψει. Βασικό, μετά την υπογραφή θα σας έρθει email από το change.org για επιβεβαίωση υπογραφής. Αν δεν πατήσετε επιβεβαιώνω την υπογραφή μου, δεν ισχύει υπογραφή. Επομένως, όποιος μπορεί, υπογράφει και επιβεβαιώνει το email του. Ευχαριστώ.
1: AirTopen. Παράθυρο στην κοινωνία.
2: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.

0: Φίλοι και φίλες, καλώς ήρθατε για μια ακόμα φορά στην εκπομπή στην αιχμή του δόρατος. Ποιο είναι το θέμα των ημερών? Τα νέα κόμματα. Εκείνα που ήδη έχουν εμφανιστεί στο δημόσιο λόγο και κάποια τα οποία αναμένονται. Προφανώς και οι εκλογομάγειροι και το προσωπικό της ασχολούνται κατεξοχήν αυτές τις μέρες με τις εκλογές που υποτίθεται ότι θα έκανε ο κύριος Μητσοτάκης το Σεπτέμβριο. Άλλοι λένε βέβαια ότι αυτό ήταν απλώς ένας τρόπος να αναγκάσει τους αντιπάλους του, τους πολιτικούς αντιπάλους να ανοίξουν τα χαρτιά τους και έτσι να μπορεί να χαράξει την εκλογική στρατηγική με την ησυχία του. Από ό,τι φαίνεται μάλλον θα γίνουν του χρόνου, αλλά ποιος ξέρει, πραγματικά ποιος ξέρει. Η ενασχόληση γενικώς στα μέσα μαζικής ενημέρωσης είναι πόσο παίρνει από την Κωνσταντοπούλου ο Βελόπουλος, ο Βελόπουλος από τον Τσίπρα, ο Τσίπρας από τον... Αυτή είναι η ιστορία. Λες και αυτή η χώρα, αυτά είναι τα προβλήματα που την απασχολούν. Όχι η ίδια η ύπαρξή της, η οποία κατά πολλούς τουλάχιστον βρίσκεται σε μια πάρα πολύ κρίσιμη κατάσταση. Λίγο να κοιτάξουμε και γύρω μας, να κοιτάξουμε τους φίλους μας, τους γείτονές μας, να κοιτάξουμε τους συμμάχους μας, τους Γερμανούς, οι οποίοι κάνουν δουλειά και θέλουν να βάλουν από την πίσω πόρτα στην Ευρωπαϊκή Ένωση τους Τούρκους χωρίς δικαίωμα ψήφου. Αλλά αυτό τι σημαίνει? Σημαίνει θα μπορούν να παίρνουν κονδύλια, να αποφασίζουν, να επηρεάζουν κτλ. Η Ελλάδα κινδυνεύει από παντού. Κυρίως βέβαια από τους ξένους, από την ελληνική πολιτική και οικονομική τάξη, ποιος να ξέρει. Μπορεί να σκεφτούμε όμως. Εκείνο που είναι απορία άξιο είναι όλο το μηντιακό σύστημα αυτές τις μέρες, το οποίο κατευθύνεται σε αυτή την ιστορία, σε αυτές τις ασήμαντες κατά πολλούς συζητήσεις, και μάλιστα αν είναι ένα χρόνο πριν τις εκλογές, και έτσι καταλήγει δημοσιογράφοι και μηντιακό σύστημα να γίνουν τα εξαπτέρυγα ενός συστήματος, φρικαλαίου συστήματος, δεν είχε υπάρξει στην Ελλάδα όπως το σύστημα Μητσοτάκη, ασχετά αν τον γέννησε ο κύριος Τσίπρας και τον κύριο Μητσοτάκη. Αλλά εν πάση περιπτώσει ας αφήσουμε το παρελθόν και ζούμε τι συμβαίνει σήμερα. Το θέμα είναι επιτέλους να αναπνεύσει αυτή η χώρα από αυτό το πράγμα που έχει επιβληθεί πάνω της. Για πολλούς είναι ένα καρτέλ πολιτικό και για άλλους ένα καρτέλ εγκληματικό. Ένας άνθρωπος ο οποίος κυβερνά την Ελλάδα και όχι μόνο αυτός και οι άλλοι. Στο όνομα των πρεσβειών και σε βάρος του ελληνικού λαού. Τώρα, σήμερα είναι μαζί μας κάποιος πάρα πολύ έμπειρος δημοσιογράφος, θα μας ξεναγήσει σε αυτό το σκηνικό των ημερών, τα νέα κόμματα, αυτά που σχηματίστηκαν, αυτά που εμφανίστηκαν μάλλον, αυτά που θα εμφανιστούν, τι συμβαίνει αλήθεια στον πολιτικό χώρο, τι κρύβεται, τι είναι αθέατο, τι δεν βλέπουμε δηλαδή. Αυτό είναι πολύ σημαντικό κατά τη γνώμη μας. Ο κύριος Καρβαλιάς είναι ένας πάρα πολύ έμπειρος δημοσιογράφος και τον ευχαριστούμε πάρα πολύ που είναι μαζί μας στο στούντιο σήμερα. Κύριε Καρβαλιά, καλώς ήρθατε. Ευχαριστούμε πολύ.
1: Εγώ σας ευχαριστώ για τη φιλοξενία, κύριε Λαμπρόπουλο.
0: Κύριε Καρβαλιά, όταν αν χτυπήσει το τηλέφωνο, είπε ο κύριος Μητσοτάκης, λέει, όταν θα χτυπήσει το τηλέφωνο στις 3 ώρα τώρα, ποιος το σηκώσει? Ελπίζω, κύριε Καρβαλιά, να μην είναι εκείνος που το σήκωσε στην Κάσο, στην Πάλαια, στην Κρήτη, στα Τέμπη, στον ΟΠΕΚΕΠΕ, πού να αρχίσω και πού να τελειώσω. Είναι δηλαδή μόνο ο κύριος Μητσοτάκης άξιος και ικανός να κυβερνήσει αυτή τη χώρα?
1: Κοιτάξτε, εδώ ζούμε πρωτόγνωρες καταστάσεις, πράγματα τα οποία εγώ προσωπικά έχω μια καριέρα δημοσιογραφική, μια θητεία μάλλον, δημοσιογραφική, 3 δεκαετιών. Δεν τα έχω ξαναδεί, δεν σας το κρύβω. Δηλαδή υπάρχουν κάποιες πρακτικές οι οποίες παραπέμπουν σε καθεστώς και σε αρχηγολατρία και σε αυτοθαυμασμό του αρχηγού με τον τρόπο τον οποίο εμέσως αναφέρατε. Όλα δηλαδή εκπορεύονται, όλα πηγάζουν και όλα καταλήγουν στη σοφία του ηγέτη, του Μωυσέως, όπως τον έχουν ονομάσει κάποιοι φίλοι του και κάποιοι δημοσιογράφοι. Εγώ θα σας έλεγα ότι αυτού του είδους, ξέρετε, οι γενικεύσεις και οι αφορισμοί είναι ιδιαίτερα άστοχοι σε μια περίοδο που η χώρα, όπως πολύ καλά περιγράψετε και εσείς ο ίδιος στην εισαγωγή σας, υποφέρει και κινδυνεύει. Προσέξτε και τα δύο ρήματα. Υποφέρει, γιατί ένα μεγάλο μέρος των συμπολιτών μας ζει στο όριο της φτώχειας, δεν έχει να βγάλει το μήνα, δεν ξέρω τι λένε τα νούμερα και οι εκτιμήσεις του οικονομικού επιτελείου ή του κυρίου Στουρνάρα, ο οποίος επανεξελέγει για μια τρίτη θητεία, 18 ολόκληρα χρόνια, αυτός ο μοιραίος άνθρωπος στο τιμόνι της Τράπεζας Ελλάδος, αλλά η πραγματικότητα είναι τελείως διαφορετική. Ο κόσμος βρίσκεται, ξέρετε, στο απόλυτο όριο, σε μια κατάσταση που είχαμε γνωρίσει και τα χρόνια, τα σκληρά χρόνια των μνημονίων. Όχι ότι τώρα δεν είμαστε σε δανειακή εξάρτηση και ομοιρία, ασφαλώς και είμαστε. Τυπικά έχουν τελειώσει τα μνημόνια. Ο κόσμος όμως έχει φτωχοποιηθεί περισσότερο, κύριε Λαμπρόπουλε. Περισσότερο και από την περίοδο των μνημονίων, όταν συρρυκνώθηκε το ΑΕΠ αυτής της χώρας. Δυσκολεύεται να τα βγάλει πέρα. Αυτή είναι η μία παράμετρος. Η άλλη παράμετρος, όπως πολύ καλά ξέρετε και πολύ συχνά λέτε και στις εκπομπές σας, είναι η γεωπολιτική, η γεωστρατηγική παράμετρος, διότι η χώρα είναι ένα ξέφραγο αμπέλι, ανοχήρωτη, κινδυνεύει. Βλέπουμε ότι συμβαίνουν συνέχεια επεισόδια τα οποία, επειδή τα μέσα ενημέρωσης είναι, θα πω μια βαριά λέξη, είναι εκμαυλισμένα από το καθεστώς Μητσοτάκη, αποσιωπούν αυτά τα γεγονότα ή εμπασχετώς τα απαξιώνουν σαν να μην συνέβη τίποτα, όπως στην περίπτωση του ουκρανικού ντρόουν, για το οποίο, κύριε Λαμπρόπουλε, τόσες μέρες έχουν περάσει και δεν έχουμε επίσημη εξήγηση ή εν πάση περιπτώσει επίσημη τοποθέτηση από το Υπουργείο Άμυνας. Τι ήταν αυτό, πόσα κιλά εκρηκτικών μετέφερε, τι ακριβώς πήγε να κάνει, πώς βρέθηκε εκεί. Καμία λοιπόν ενημέρωση.
2: Διαμαρτυρήθηκε ο κύριος Δένδιας όμως.
1: Ναι,
2: διαμαρτυρήθηκε, έτσι δεν είναι?
1: Κοιτάξτε, ο κύριος
2: Δένδιας, λένε, τουλάχιστον.
1: Ο κύριος Δένδιας βγήκε στο συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας με κάποια, θα έλεγα, αδόκιμα για την σημασία του γεγονότος χαχανιτά. Είπε ότι εμείς δεν έχουμε να ζηλέψουμε. Λες και αυτό είναι το ερώτημα. Αν έχουμε να ζηλέψουμε, δεν έχουμε να ζηλέψουμε, όταν παραβιάζεται η θαλάσσια κυριαρχία της χώρας. Είπε κάτι ακατάληπτο, ότι ήταν σε διεθνή ύδατα. Ασφαλώς και δεν είπε. Ήταν σε μια σπηλιά της Λευκάδας. Ναι. Και από εκεί και πέρα, σιγεία σειρμάτου, βεβαιώθηκε βεβαίως, δεν μπορούσε να γίνει αλλιώς, ότι είναι ουκρανικό. Καταλάβαμε ότι ο κύριος Γεραπετρίτης, άλλος μπασπιτώσει αστέρας αυτού του καθεστώτος,
2: ακόμα υποκλίνεται στον Ερντογάν μετά από το σύμπαν.
1: Ναι, ναι, προσπάθησε να πάρει τηλέφωνο τον Ουκρανό ομολογό του για να διαμαρτυρηθεί. Καταρχήν πρέπει το ίδιο βράδυ να έχει καλέσει εδώ τον Ουκρανό πρέσβη και να τραβήξει το αυτή και να κάνει ένα σκληρότατο διάβημα διαμαρτυρίας. Και προφανώς ο Ουκρανός, επειδή ο υπουργός, τώρα ο ομολογός του, επειδή τον θεωρεί ασήμαντο, αναλώσιμο και ασήμαντο, ούτε καν του βγαίνει στο τηλέφωνο. Εκεί έχουμε φτάσει. Άρα το πρόβλημα της χώρας είναι διτό, κύριε Λαμπρόπουλε.
2: Γιατί, κύριε Χαρδαλιά, μου συγχωρείτε, γιατί δεν είχαν μια άλλη στάση έστω σε αυτό το γεγονός? Σε αυτό το γεγονός και με την τορπίλη τη χθεσινή, πάλι είχαμε κάτι άλλο, αλλά και κυρίως με το ουκρανικό ντρόουν. Γιατί?
1: Νομίζω υπάρχει απόλυτη σιωπή και από την πλευρά της αντιπολίτευσης, με κάποιες εξαιρέσεις, για να μην είμαστε ισοπεδωτικοί και αφοριστικοί. Εγώ για παράδειγμα δεν ξέρω, και στη χθεσινή ομιλία άκουσα τον κύριο Τσίπρα, ο οποίος έκανε κάτι τελείως γενικόλογες τοποθετήσεις. Το μόνο συγκεκριμένο που είπε ήταν για το Ισραήλ και την Παλαιστίνη, δεν αναφέρθηκε διεξοδικά στο Ρώσο-Ουκρανικό, δεν αναφέρθηκε στην υπόθεση του Ουκρανικού ντρόουν, δεν αναφέρθηκε σε αυτήν ακριβώς την αδυναμία του Ελληνικού Υπουργείου Εξωτερικών να το πάρουν σοβαρά, κύριε Λαμπρόπουλε. Αυτό είναι το πρόβλημα. Δεν μας παίρνουν σοβαρά. Και όταν βλέπεις την αντιπολίτευση και το επίδοξο δεύτερο κόμμα, γιατί εδώ ζούμε μια αυτοεκπληρούμενη προφητεία δημοσκοπική, θα δείτε, ήδη άρχισαν οι δύο πρώτες δημοσκοπίες, αλλά θα δείτε, σας το λέω με τα λόγου γνώσεως, ότι όλοι οι δημοσκόποι θα σπεύσουν να βγάλουν δεύτερο κόμμα τον κύριο Τσίπρα.
2: Μα ήδη τον βγάζουν, αν δεν κάνω.
1: Ήδη. Αλλά λέω και οι μεγάλες, γιατί προηγήθηκαν δύο μικρές δημοσκοπικές εταιρείες. Θεωρώ ότι και οι Big Four των δημοσκοπήσεων θα καταλήξουν στο ίδιο αποτέλεσμα. Έφνης ο κύριος Τσίπρας, συγκίνησε το ακροατήριο, επέλεξε και αυτό το όνομα, για την ονομασία για το κόμμα του, που κατά τη γνώμη μου είναι απολύτως διχαστική, είναι δηλαδή μια επιχείρηση πολιτικής τιμωρηχίας. Γιατί, κύριε Λαμπρόπουλε, η εθνική αντίσταση ούτε χαρίζεται σε κόμματα, ούτε μονοπολείται από κόμματα, έτσι. Και είναι προσβολή, προσέξτε τι σας λέω, είναι προσβολή για τη μνήμη των νεκρών κάποιος να καπηλεύεται αυτό το όνομα ακριβώς για να αποσπάσει μικροκομματικά ωφέλη και να βρεθεί με μερικές έδρες στην επόμενη Βουλή. Ατυχέστατο, ατυχέστατο. Έχω την αίσθηση ότι κάποιοι από τους συμβούλους του ενδεχομένως και ο καθηγητής ο κ. Μαρατζίδης, ο οποίος είναι ένας από τους αναθεωρητές της
2: βασικός αναθεωρητής της ιστορίας,
1: μπορεί να είχε αυτού του είδους την έμπνευση. Ξέρετε, υπάρχουν κάποιοι ιστορικοί, κύριε Λαμπρόπουλε, οι οποίοι θεωρούν ότι δεν υπήρξε γερμανική κατοχή, ότι μάλλον να το πω αλλιώς, ότι στην κατοχή οι Έλληνες δεν πολεμούσαν τους Γερμανούς, σκοτώνονταν μεταξύ τους. Αυτό δεν είναι ακριβές. Εξυπηρετεί όμως, εξυπηρετεί μια προσπάθεια, όπως σας είπα, πλαστογράφησης, επαναχάραξης, αν θέλετε, της ιστορίας, προς σε μια κατεύθυνση άμβλυνσης ή εξοραϊσμού των εντυπώσεων για τα όσα εγκληματικά διέπραξαν οι Γερμανοί στη χώρα μας, και μια επίσης προσπάθεια συμψηφισμού αυτών των εγκλημάτων με τις ακρότητες που έγιναν στον εμφύλιο πόλεμο ο οποίος ακολούθησε, και εμπολής αυτός ο εμφύλιος πόλεμος προκλήθηκε από τους συμμάχους και από τους Γερμανούς όμως. Διότι οι Γερμανοί, βλέποντας την επικείμενη συνθηκολόγηση Ιταλίας και την αποχώρηση των Ιταλικών δυνάμεων, έπρεπε να βρουν τρόπο να διαφυλάξουν τα νότα τους και να διασφαλίσουν την αποχώρησή τους. Ο τρόπος ήταν να διχάσουν τους Έλληνες και να διχάσουν τις ελληνικές αντάρτικες μονάδες, δυνάμεις, οι οποίες τόσο καιρό τους πολεμούσαν. Και τα κατάφεραν μια χαρά, γιατί βρέθηκαν διάφοροι πρόθυμοι και από τον αστικό και από τον πολιτικό κόσμο να υπηρετήσουν ακριβώς αυτές τις επιδιώξεις. Το όνομα λοιπόν, για να κλείσω αυτό, το όνομα Ελλάς είναι καταχρηστικό, είναι διχαστικό, επαναφέρει έναν διχασμό και ταυτόχρονα καπηλεύεται, ξαναλέω, την μνήμη των νεκρών του αγώνα, οι οποίοι δεν ανήκουν σε έναν πολιτικό ή σε έναν ιδεολογικό χώρο. Ο αγώνας ήταν εθνικός, γι' αυτό ονομάζεται εθνική αντίσταση, και βρήκα αυτή την πρωτοβουλία ατυχέστατη, δεν ξέρω αν την αποφάσισαν για να δημιουργήσουν ένα εφέ και να γίνεται κουβέντα επ' αυτού τις επόμενες μέρες. Πάντως, για μένα, οποιαδήποτε τέτοια προσπάθεια, ξαναλέω, πολιτικής συμβολιχίας, είναι ατυχής επικοινωνιακή προσέγγιση.
2: Είχα σκοπό να σας το ρωτήσω λίγο αργότερα.
1: Τα παίρνει συζήτηση και τα λέμε.
2: Όχι, για αυτό που θα σας πω τώρα, αυτό που είπατε πολύ, πολύ σωστά και εγκαίρως το είπατε. Στην Ελλάδα υπάρχει ένα φαινόμενο. Αυτό το φαινόμενο αριστερά-δεξιά δεν λέω για ιδεολογία του καθενός μας. Εσείς μπορεί να είστε να προτιμάτε μια κατεύθυνση στην οικονομία, εγώ κάποια άλλη, που ο άλλος κάποια άλλη. Εγώ μιλάω για εκείνο το πολλωμένο κλίμα, το οποίο υπάρχει εδώ και 80 περίπου χρόνια σε αυτή την Ελλάδα και το οποίο περιγράφεται από το αριστερά-δεξιά.
1: Ναι.
2: Εγώ ειλικρινά θυμίζω ότι σε όλη την Ευρώπη αυτό έχει ξεπεραστεί. Θα μου πείτε ότι δεν υπήρχε ένας τόσο μεγάλος και αιματηρός εμφύλιος πόλεμος, δεν παίχτηκαν. Ωραία. Γιατί επιτέλους δεν μπορούμε να βγούμε, όχι να μην κρατάμε την ιδεολογία μας, να μην παρεξηγηθώ. Δεν θα ήθελα να γίνω δεξιός, αριστερός ή κεντρός. Δεν με ενδιαφέρει αυτό το πράγμα. Με ενδιαφέρει γιατί δεν μπορούμε εμείς, όπως τα κίτρινα γυλαίκα βγήκαν στη Γαλλία με τη σημαία τη γαλλική, στις διαδηλώσεις τις μεγάλες, σε όλες τις χώρες της Ευρώπης. Γιατί στην Ελλάδα, κατά τη γνώμη σας, έχω διαβάσει το εξαιρετικό σας βιβλίο που λέγεται Για Βόλ, βέβαια, και μπορεί να βρει κάποιος πολλές απαντήσεις και σε αυτό το ερώτημα εμέσως έστω, αλλά να μας πείτε εσείς γιατί θεωρείτε ότι αυτό δεν μπορεί να ξεπεραστεί. Μπορεί να πει κανείς βεβαίως ότι το καλλιεργούν τα κόμματα ακριβώς για την εκλογικό του συμφέρον. Είμαι υποτίθεται αριστερός, είμαι υποτίθεται δεξιός, πατριδοκάπηλος ή οτιδήποτε, και το χρησιμοποιώ. Αλλά γιατί ουσιαστικά δεν εσείς με την πείρα σας δηλαδή και με την οξυδέρκειά σας να μας πείτε γιατί επιτέλους αυτό το πολλωμένο δεξιά-αριστερά, και ξαναλέω, όχι ιδεολογία, γιατί θα μου πούνε, μα τι λέτε, ότι δεν υπάρχουν ιδεολογίες? Βεβαίως και υπάρχουν, και τις πιστεύουμε και τις δοκιμάζουμε μέσα στην ιστορία, μέσα στον χρόνο, και τα βλέπουμε. Αλλά γιατί, κύριε, μένει αυτή η τρέλα? Είστε αριστερός, είσαι δεξιός, να γιατί ο Τσίπρας το όνομα σε Ελλάς.
1: Γιατί, κύριε Λαμπρόπουλε, θεωρώ πως υπάρχουν δυνάμεις οι οποίες συντηρούν αυτόν τον διχασμό για ίδιον όφελος, το οποίο όφελος δεν έχει να κάνει τίποτα με τα συμφέροντα του ελληνικού λαού, της χώρας και του ελληνικού έθνους. Υπάρχουν δυνάμεις οι οποίες βολεύονται με την αναβίωση αυτού του διχασμού και το καλλιεργούν προς την ίδια κατεύθυνση. Δηλαδή, είναι, ξέρετε, οι δυνάμεις ακριβώς της αναθεώρησης της ιστορίας, η οποία στην κατεύθυνση που γίνεται βολεύει οποιονδήποτε άλλον εκτός από τους Έλληνες.
2: Okay.
1: Βολεύει πρωτίστως τους Γερμανούς, όταν μιλάμε για την περίοδο της κατοχής. Αυτοί έχουν την αγωνία να εξοραίσουν και να αμβλύνουν τις εντυπώσεις και να συμψηφίσουν τις εντυπώσεις. Είναι ακριβώς το ίδιο το οποίο κάνουν και με την Ρωσία και με την τότε Σοβιετική Ένωση. Η λογική είναι δηλαδή, βρε παιδί μου, δεν έκαναν εγκλήματα μόνο οι Ναζί, δεν έκαναν εγκλήματα μόνο οι Γερμανοί, έκαναν από τη μία πλευρά τα SS, τα οποία μπασουριτώσει ήταν ένα επίλεκτο σώμα, το οποίο αυτό βαρύνεται με τα περισσότερα εγκλήματα, ψεύδος,
2: σωστό,
1: γιατί η Wehrmacht συνολικά έκανε τα εγκλήματα και το ξέρουμε και από την ελληνική εμπειρία. Δηλαδή σε πολλές περιοχές της Ελλάδας που έγιναν τρομερές σφαγές, υπάρχουν και αντίστοιχοι μαρτυρικοί τόποι, δεν υπήρξαν καν SS. Ήτανε μονάδες τακτικού στρατού, ήτανε ξέρω εγώ πάνω στο κομμένο στην Άρτα η ημεραρχία Έντελβαϊς, ήτανε η ημεραρχία κυνηγών, ήτανε μονάδες τακτικού γερμανικού στρατού. Οι Γερμανοί λοιπόν προσπαθούν να αποσύσουν αυτές τις κατηγορίες και να πούν ότι σε ένα πόλεμο εγκλήματα γίνονται ένθεν κακήθεν, και κοιτάξτε τι είχε κάνει ο Στάλιν, και κοιτάξτε το μεγάλο διωγμό, και κοιτάξτε το λοιμό στην Ουκρανία.
2: Ακριβώς.
1: Ναι, αλλά ξέρετε κάτι, δεν συγκρίνονται. Είναι τελείως λάθος αυτός ο συμψηφισμός. Δεν συγκρίνονται τα μεν με τα δε, διότι στην περίπτωση της Γερμανίας υπήρξε συστηματικός, έγινε μια εργαλειοποίηση δηλαδή στην κατεύθυνση αφανισμού συγκεκριμένων εθνοτικών ομάδων, και όχι μόνο μέσα στη Γερμανία, και στις χώρες στις οποίες κατακτούσαν οι Γερμανοί πηγαίναν και με επιστημονικές πλέον μεθόδους εξόντωναν πληθυσμιακές ομάδες στις οποίες δεν τους άρεσαν για κάποιο λόγο. Έτσι, δεν συμβάδιζαν με το αφήγημα, εν πάση περιπτώσει,
2: ήταν και κατώ
1: του ναζισμού.
2: Ήταν κατώτερα.
1: Ακριβώς. Λοιπόν, αυτό το έγκλημα δεν συμψηφίζεται, δεν παραγράφεται και δεν μπορεί, εν πάση περιπτώσει, να συγκριθεί με κάτι στην κατεύθυνση άμβλησης των εντυπώσεων. Όμως οι Γερμανοί το επιχειρούν, και το επιχειρούν ιδιαίτερα στην Ελλάδα με έναν τρόπο, θα σας έλεγα, πολιτιστικής ή μορφωτικής διείσδυσης. Ξέρετε όλα αυτά, όλους αυτούς τους φορείς και τα think tanks τα οποία αναβίωσαν στην περίοδο των μνημονίων και τα οποία προάγουν τέτοιου είδους πολιτιστικές δράσεις διαχείρισης μνήμης, πάντα στην κατεύθυνση αλλίωσης, παραγραφής, στρεψοδικίας ιστορικής, για να έρθουν πιο μαλακά τα όσα έκαναν στη συνείδηση ενώ του Έλληνα, τα όσα έκαναν οι Γερμανοί εκείνη την μαύρη περίοδο.
2: Αυτά που έκαναν τώρα, ξέρετε, ανοίγεται συνέχεια και πολύ καλά κάνετε διάφορα θέματα. Αυτός ο ρόλος της Γερμανίας είναι διαχρονικός. Έτσι. Ας ξεκινήσουμε από τις... Δεν θέλω να πάω στις αρχές του 20ου αιώνα, δεν θέλω να πάω στην καθοδήγηση των Γερμανών αξιωματικών, στις εκαθαρίσεις, στις εθνοκαθάρισεις.
1: Να πάτε, κύριε Λαμπρόπουλε, γιατί υπάρχει ιστορική συνέχεια και υπάρχουν αναλογίες πάντα. Δηλαδή το γερμανικό συμπεριφορικό σύνδρομο είναι αρκετά διαχρονικό και έχει νόημα να κοιτάμε και πίσω από τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο.
2: Απολύτως, απολύτως. Θέλω να σας ρωτήσω όμως και αυτό που θα ήθελα να υπενηχθώ στην αρχή της εκπομπής μας. Ο Μέρτς, αν δεν κάνω λάθος, το πήρε το αυτί μου κάπως στα κλεφτά αυτές τις μέρες, προσπαθεί να φέρει την Τουρκία από την πίσω πόρτα στην Ευρωπαϊκή Ένωση, σαν μέλος το οποίο δεν θα ψηφίσει. Δεν ξέρω αν είναι κάτι το οποίο είναι επίσημο, δεν ξέρω, κάπως το μέσα από τις ειδήσεις. Εν πάση περιπτώσει όμως, γιατί αυτή η συμπεριφορά των Γερμανών, πέρα από την ηγεμονία τους, την προσπάθεια, δεν ξέρω, ηγεμονεύουν ακόμα οι Γερμανοί στην Ευρωπαϊκή Ένωση ή έχει μετριαστεί η ηγεμονία τους? Αυτό είναι ένα ερώτημα και αμέσως μας λέτε μετά αυτό που σας ρώτησα προηγουμένως.
1: Νομίζω θα αστείευεστε, δηλαδή ούτε τα ρολόγια μας δεν μπορούμε να αποφασίσουμε τους δείκτες αν τους πάμε στη θερινή ή τη χειμερινή ώρα, αν δεν αποφασίσουν οι Γερμανοί και τα ενεργούμενα τους βέβαια στις Βρυξέλλες. Ένα πολύ χαρακτηριστικό παράδειγμα είναι το μπρος-πίσω με τους θερμικούς κινητήρες των αυτοκινήτων. Όταν είχαν οι γερμανικές αυτοκινητοβιομηχανίες μπει στην παραζάλη των ηλεκτρικών, τα θέλαν όλα ηλεκτρικά. Όταν διαπιστώσαν ότι δεν μπορούν να ανταγωνιστούν τους Κινέους σε το παιχνίδι, πατήσαν φρένο και τώρα λέει παράταση των θερμικών κινητήρων. Λοιπόν, η Γερμανία ασφαλώς και ηγεμονεύει και η Γερμανία έχει και μία κάστα ευρωυπαλλήλων, όπως η κυρία Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν που αναφέρεται. Ναι, δεν είναι μόνο Γερμανοί αυτοί που αναφέρονται σε ευρωυπαλλήλων. Υπάρχει μια κάστα ευρωυπαλλήλων. Τώρα, η Γερμανία, καλά, δεν χρειάζεται να πούμε ότι έχει παραδοσιακές σχέσεις με το τουρκικό έθνος. Έχουν μια σχέση συμπάθειας και συνεργασίας. Σας θυμίζω ότι για 12 ολόκληρα χρόνια είχε σταματήσει η στρατηγική συνεργασία με την Τουρκία λόγω το υποτίθεται της γερμανικής ευαισθησίας για τις παραβιάσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων τις οποίες έκανε το καθεστώς Ερντογκάν. Τώρα αυτό ως διαμαγείας ο Μέρτς το έπαψε, είπε ότι περασμένα ξεχασμένα, τίποτα δεν είπε, δεν χρειάστηκε δικαιολογία και είπε αρχίζει πάλι η στρατηγική συνεργασία με αμυντικές, στον αμυντικό τομέα, στρατιωτικό τομέα και βεβαίως επειδή είναι πολύτιμος σύμμαχος και στο ΝΑΤΟ η Τουρκία πρέπει να βρούμε έναν τρόπο να έρθει στο SAFE, στο πρόγραμμα δηλαδή το ευρωπαϊκό για την αμυντική θωράκιση, να συμμετάσχουν και τουρκικές εταιρείες δεδομένου ότι είναι ήδη πολύ δραστήριες σε αυτό το τομέα. Και παράλληλα αυτό το οποίο αναφέρατε γίνεται και μια πονηρή φόρμουλα, υποτίθεται αφορά σε αυτή τη φάση την Ουκρανία, αλλά σε δεύτερο χρόνο μπορεί να αφορά την Τουρκία και εκεί θα έχουμε πάρα πολύ μεγάλο πρόβλημα. Δηλαδή είναι ένα είδος προνομιακής εταιρικής σχέσης χωρίς δικαίωμα ψήφου. Τώρα τι σημαίνει αυτό σε μια Ευρωπαϊκή Ένωση η οποία καταργεί ο Σουνούπου και το Βέτο?
2: Ακριβώς.
1: Δεν νομίζω ότι παίζει κάποιο ρόλο.
2: Ακριβώς.
1: Θα έχεις δηλαδή αρκετά από τα προνόμια και τα δικαιώματα και αυτό είναι μια φόρμουλα την οποία θα σας έλεγα καλοβλέπει η Τουρκία και θα μπορούσε να αποτελεί πρόκριμα για τη θέσπιση ακριβώς μιας ειδικής σχέσης. Και αν ρωτήσετε, για να έρθουμε στο δικό μας το χάλι και στο δικό μας το πρόβλημα, ποια είναι η θέση των ελληνικών κομμάτων γύρω από αυτή την προοπτική μιας ιδιαίτερης ειδικής σχέσης της Τουρκίας? Δεν υπάρχει θέση.
2: Έχετε ακούσει κάτι, κύριε Χαρβαλιά, εσείς? Δεν έχουμε ακούσει τίποτα γι' αυτό.
1: Όχι, είχαμε ξεκινήσει αρχικά αρνητικά, τώρα μιλάω για δεκαετίες πριν, έτσι, αρνητικά, ότι δεν θέλουμε την Τουρκία στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Κάποια στιγμή, νομίζω στα χρόνια του Σιμίτη, αυτό άλλαξε. Υποτίθεται ότι είμαστε πλέον έξυπνοι, φωτιστήκαμε από το ευρωπαϊκό πνεύμα και λέμε γιατί να μην τη βάλουμε την Τουρκία μέσα για να την ελέγχουμε. Ξέρετε, όσο ωραία την ελέγχουμε στο ΝΑΤΟ.
2: Έτσι και στην Ευρωπαϊκή Ένωση.
1: Να την ελέγχουμε στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Μετά από αυτό το στάδιο της συμπάθειας στην προοπτική μιας ειδικής σχέσης για την Τουρκία, η ίδια η Τουρκία για μία σειρά λόγων τραβήχτηκε από την Ευρώπη, τραβήχτηκε και η Ευρώπη από την Τουρκία και η συζήτηση είχε μείνει για αρκετά χρόνια παγωμένη. Επανέρχεται τώρα στο προσκήνιο και επανέρχεται δυναμικά. Και σας ρωτώ, ποια είναι η θέση των ελληνικών κομμάτων, ξέρουμε?
2: Αυτό.
1: Ποια είναι η θέση των ελληνικών κομμάτων για την κατάργηση του ΒΕΤΟ, ξέρουμε?
2: Ξέρουμε γιατί το ΠΑΣΟΚ θέλει να καταργηθεί. Το άκουσα στην Ευρωβουλή πέρσι. Όταν είχε τεθεί, ήταν υπέρ της
1: κατάργησης. Ελπίζω ότι. Όχι, έχετε απόλυτο δίκιο. Και έτσι ξεκίνησε ο κύριος Ανδρουλάκης, σας θυμίζω, στις σοκοματικές εκλογές που τον ανέδειξαν έναντι του Γιώργου Παπανδρέου, βασικού του αντιπάλου. Είχε κάνει μια περιοδία στην Κύπρο και είχε εκφράσει τότε την καινοφανή άποψη ότι και οι μικρές χώρες πρέπει να ταχθούν υπέρ της κατάργησης του ΒΕΤΟ για να μην έχουμε διάφορους ενοχλητικούς όπως η Ουγγαρία τότε και η Πολωνία που μπλοκάρουν αποφάσεις κλπ. Ελπίζω, θέλω να ελπίζω, γιατί δεν τον έχω ακούσει τελευταία να τοποθετείται ο ίδιος πάνω στο θέμα, ότι έχει αναιρέσει αυτή την βιαστική και εντελώς επιπόλαιη τοποθέτηση.
2: Θα όφειλε να την ανακαλέσει αν κατάλαβε ότι έκανε λάθος. Το να μην την ανακαλεί κανείς σημαίνει κάποιο πρόβλημα. Τέλος πάντων. Θέλω να μας πείτε, κύριε Χαρβαλιά, εγώ θέλω να επιμείνω λίγο στο πριν γυρίσουμε στον κύριο Τσίπρα και στο νέο του κόμμα και την κυρία Καριστιανού μετά βεβαίως. Για το θέμα αριστερά-δεξιά, γιατί οι άλλες κοινωνίες το ξεπέρασαν? Εγώ επιμένω σε αυτό, γιατί ξέρετε, βλέπω ότι ο καθένας, ο κύριος Τσίπρας ή ο διάφοροι πατριδοκάπηλοι, δεξιοί ή αριστεροί, δεν με ενδιαφέρει, το χρησιμοποιούν διαρκώς αυτό. Μπορεί στην ουσία οι πολιτικές που ακολουθούν να είναι ουσιαστικά διαφορετικές. Θέλω να πω, πώς η κοινωνία ακόμα το αποδέχεται?
1: Γιατί αυτού του είδους, ξέρετε, η αναβίωση των παθών με μια χουλιγκανική εκδοχή,
2: μια
1: χουλιγκανισμό εδώ, δυστυχώς ταιριάζει εν πολλής και στη σημερινή ελληνική κοινωνία. Το λέω με πικρία αυτό, αλλά είναι μια διαπίστωση. Αν θέλουμε να μιλάμε, λέει, τη γλώσσα της αλήθειας, πρέπει να το πούμε. Έχουν βρει τα αδύνατα spots αυτοί ακριβώς οι οποίοι θέλουν να διαιωνίζεται ο διχασμός, γιατί βοηθάει πάρα πολύ τις πολιτικές τους επιδιώξεις. Είδατε μια ολόκληρη συζήτηση που έγινε όταν βρέθηκαν αυτά τα τεκμήρια με τους 200
2: οι οποίοι
1: σκοτώθηκαν στην Κεσαριανή. Στην Κεσαριανή δεν σκοτώθηκαν μόνο αυτοί οι 200, έχουν σκοτωθεί πολύ περισσότεροι άνθρωποι και πολλών ιδεολογικών αποχρώσεων. Με πληροψηφικό ρεύμα τους ανθρώπους οι οποίοι ήταν προσκύμενοι στο Κομμουνιστικό Κόμμα, αλλά όχι απόλυτο. Όταν λοιπόν ήρθαν σε επιφάνεια αυτά τα ντοκουμέντα, αμέσως έσπευσαν κάποιοι να πούν ότι αυτούς τους σκότωσαν καταρχήν Έλληνες χωροφύλακες, ενώ ήταν πασιφανές, ήταν Γερμανοί. Και κατά δεύτερον ότι αυτοί σκοτώθηκαν επειδή ήταν κομμουνιστές. Αυτό ήταν το κριτήριο. Δεν ήταν αυτό το κριτήριο. Το κριτήριο ήταν του λεγόμενου αντιπίνου. Φέρε 200, επειδή έγινε αυτό. Φέρε 200, δεν μας ενδιαφέρει αν είναι κομμουνιστής, πράσινος, κόκκινος.
2: Όποιοι
1: είναι, φέρε τους και εκτέλεσε. Αυτό λοιπόν είναι νομίζω μια έντεχνη προσπάθεια να διατηρηθεί σε χουλιγκανικούς όρους, έτσι.
2: Σωστά.
1: Παθηνακός, Ολυμπιακός, τέτοιο
2: σωστά,
1: πράγμα.
2: Σωστά, σωστά.
1: Το αριστερός δεξιός, το οποίο είναι μια έννοια που στην εποχή μας έχει πεθάνει. Δεν υπάρχει προσδιορισμό στην κλίμακα αριστερά-δεξιά. Υπάρχει προσδιορισμό στο κλάσμα όποιος είναι με την πατρίδα, εθνοκεντρικός, συντηρητικός, παραδοσιακός, όπως θέλετε το πείτε το, και όποιος είναι εθνομηδενιστής, είτε από την νεοφιλελεύθερη σκοπιά, είτε από την αριστερή σκοπιά. Έτσι. Αυτό είναι πλέον ο διαχωρισμός της κοινωνίας. Δεν υπάρχει. Στην Ελλάδα όμως συνεχίζει και θα δείτε ότι αυτού του είδους τα ανακλαστικά θα αναβιώσουν και στις εκλογές. Πιστεύω θελημένα ή αθέλητα με το όνομα αυτό το οποίο επέλεξε ο κύριος Τσίπρας και δεν ξέρω πώς θα του βγει στο τέλος επικοινωνιακά.
2: Μου κάνει εντύπωση. Βέβαια ο κύριος Τσίπρας μας είχε συνηθίσει σε αυτό. Όλα αυτά, η διακήρυξη την έχω μπροστά μου εδώ, αυτή, οι θέσεις ας πούμε τις οποίες ο κύριος Τσίπρας χθες εξέφρασε, εν πάση περιπτώσει εσείς τις ξέρετε πολύ καλύτερα από μένα, είναι τελείως αόριστες.
1: Γενικόλογα.
2: Δεν λέει τίποτα.
1: Εντελώς γενικόλογα. Γιατί δεν θέλει να τοποθετηθεί σε συγκεκριμένα ζητήματα και ξέρετε τι σημαίνει αυτό. Σημαίνει ότι ενδεχομένως έχει κάποιες δεσμεύσεις. Δηλαδή για να επανέλθω, δεν είναι καθόλου πιστικός ο κύριος Τσίπρας να υποδίεται αυτή τη στιγμή τον Τσε Γκεβάρα, τον Παναστάτη Ποπολάρο, όταν έχει, θα του πω ευγενικά, θα μπορούσα να του πω και διαφορετικά, έχει επιδώσει διαπιστευτήρια σε όλες τις ολιγαρχικές αυλές, ενδεχομένως σε κάποιες πρεσβείες. Μπορεί, δεν γίνεται αυτό. Ή το ένα ή το άλλο.
2: Ενδεχομένως, τώρα κοιτάξτε, είχε... Το θυμάμαι τον κύριο Τσίπρα με το ΚΙΠΑ στο Ισραήλ, ναι, το όταν ήταν πρωθυπουργός και είχε ταξιδέψει και είχε προσκυνήσει και στο τείχος.
1: Και εγώ μιλώ για νεότερες δεσμεύσεις. Από τότε που έφυγε από τον πρωθυπουργικό αξίωμα, διαπιστευτήρια για να επανέλθει. Το μόνο το οποίο νομίζω έχει ζητήσει ως όρο από τους συνομιλητές του ο κύριο Τσίπρας είναι να το επιτρέπουν να ονομάζεται αριστερός.
2: Αυτό το επιτρέπουν κιόλας, μάλιστα. Τι προβλέπετε εσείς με την πολύ μεγάλη πείρα σας για την τύχη αυτού του κόμματος? Εγώ θεωρώ, ποιος είμαι εγώ να πω, αλλά όπως το αισθάνομαι, ότι δεν ξεχνάει ο ελληνικός λαός ούτε την Κολοτούμπα στο δημοψήφισμα που κατ' εμέ ήταν ό,τι χειρότερο μπορούσε να γίνει παραβίαση της θέλησης του ελληνικού λαού ευθέως. Εν πάση περιπτώσει, τι προβλέπετε εσείς, ξεχνάει ο κόσμος?
1: Ναι, ξεχνάει ο κόσμος.
2: Ξεχνάει ο κόσμος.
1: Ξεχνάει και συγχωρεί πολύ εύκολα.
2: Και συγχωρεί κιόλας.
1: Και συγχωρεί πολύ εύκολα. Και μπροστά σε μια λογική απαλλαγής από κάτι απεχθές, μπορεί να επιστρέψει σε κάτι που πριν λίγο καιρό ήταν επίσης απεχθές. Αυτό είναι το τραγικό της ιστορίας. Και αν, ξέρετε, ο κόσμος στη συνείδηση του κόσμου περάσει ότι ο μόνος τρόπος απαλλαγής από το σημερινό καθεστώς είναι η παλινώστηση του Τσίπρα, θα μπορούσε να κινηθεί προς αυτήν την κατεύθυνση. Δεν θα γίνει αυτό, δεν θα γίνει, και καλό να το ξέρουν και οι σπόνσορες, οι χορηγοί του εγχειρήματος, γιατί ο κύριος Τσίπρας έχει ένα τεράστιο ποσοστό αρνητικής γνώμης και θα σας έλεγα ότι η μισή από αυτούς που εκφράζουν, για να μην πω παραπάνω, αρνητική γνώμη για τον κύριο Τσίπρα είναι αυτό που λέμε haters. Δεν θέλουν να τον δουν ούτε ζωγραφιστό. Άρα το να κάνει μια αξιοπρεπή, ξέρετε, να έχει μια αξιοπρεπή επίδοση που θα του επιτρέψει να καταλάβει κάποιες έδρες στην επόμενη Βουλή, αυτό είναι κάτι το οποίο το βλέπω. αλλά το να επιστρέψει στην εξουσία νομίζω ότι είναι πάρα πολύ δύσκολο και σε αυτή τη φάση, με αυτό ακριβώς το διχαστικό προφίλ, ο μόνος ο οποίος τρίβει τα χέρια του για την ύπαρξη του κόμματος Τσίπρα είναι ο ίδιος ο Μητσοτάκης.
2: Νομίζετε ότι θα κοιτάξτε, είναι προφανές ότι είναι πολύ περισσότερο χαρισματικός από τον κύριο Ανδρουλάκη. Γιατί το λέω αυτό? Υποτίθεται ότι ο κόσμος θα προσχωρήσει, θα ψηφίσει, δεν ξέρω τι, στο κόμμα Τσίπρα, ακριβώς επειδή θέλει να φύγει ο Μητσοτάκης και αφετέρου ως εκ τούτου να ενωθεί κεντροαριστερά, έτσι τη λένε. Και πράγματι είναι πολύ περισσότερο χαρισματικός ως πρόσωπο. Νομίζω ότι μπορεί να το επιτύχει αυτό ο κύριος Τσίπρας?
1: Νομίζω ότι είναι ευσεβής πόθος εκτός όχι μόνο του ιδίου, αλλά και του Μεγάρου Μαξίμου. Δηλαδή το Μεγάρου Μαξίμου έχει στήσει ολευτεί, έχει ευλογήσει.
2: Έχει και πρόβλημα.
1: Ευλογήσει. Γιατί? Θα σου το πω πάρα πολύ απλά. Αυτή τη στιγμή ο Μητσοτάκης, ανεξαρτήτως του πότε θα κάνει εκλογές, πάει με στρατηγική δεύτερου γύρου. Ξέρει ότι στον πρώτο γύρο τα κουκιά δεν βγαίνουν και αυτό το οποίο φοβάται είναι μήπως είναι πολύ χαμηλό το ποσοστό του. Δηλαδή θέλει πάση θυσία και για ψυχολογικούς, όχι μόνο για τον πόνους, για ψυχολογικούς λόγους, να είναι πάνω από το 25%. Από εκεί και πέρα είναι συνείδηση όλων ότι δεν θα σχηματιστεί στην πρώτη κάλπη κυβέρνηση. Άρα λοιπόν θα ήθελε πολύ περισσότερο να έχει στην πρώτη κάλπη δεύτερο κόμμα τον Τσίπρα. Γιατί? Πρώτον, διότι το ΠΑΣΟΚ, το οποίο θα μπορούσε να αποτελέσει μια εναλλακτική επιλογή για τον κεντρό αστικό κόσμο, ο οποίος δεν θέλει τον Μητσοτάκη, ενώ ο Τσίπρας δεν αποτελεί επιλογή για τον κεντρό αστικό κόσμο. Το ΠΑΣΟΚ λοιπόν την επόμενη μέρα, άμα βγει τρίτο ή τέταρτο, τι θα γίνει, κύριε Λαμπρόπουλο, θα διασπαστεί κατευθείαν.
2: Κύριε Διαμαντοπούλου, θα πάρει
1: και κάποιοι δημοκρατία. Πρόθυμοι, μπράβο, να προλάβετε. Πολύ ωραία το λέτε. Και κάποιοι πρόθυμοι που μπορεί να συνιστούν συνολικά σε δύναμη το 30%, μπορεί λίγο πιο πάνω, λίγο πιο κάτω, θα σπεύσουν να ενωθούν με τη Νέα Δημοκρατία. Πρώτο όφελος λοιπόν για τον κύριο Μητσοτάκη. Δεύτερο όφελος, άμα γίνει δεύτερος ο Τσίπρας, θα αρχίσουν τα χαλκεία να αναπαράγουν το αφήγημα, έρχονται οι κομμουνιστές, το ΕΛΑΜ, αυτό το ΕΛΑΣ θα μας πάρει τα σπίτια, θα κάνει, θα δείξει κλπ. Η όπλα θα τα επιστρατεύσουν όλα, έτσι, να είστε σίγουροι. Να είστε σίγουροι. Λοιπόν, αυτό βολεύει πάρα πολύ τη Νέα Δημοκρατία, γιατί όπως είπα, ο Τσίπρας έχει οροφή και θα μπορέσει να επαναπατρίσει ο Μητσοτάκης με τον κίνδυνο, με την κινδυνολογία αυτή και με διάφορα άλλα, ξέρετε, επιχειρήματα έχουμε. Αντί να λέει ποιος θα σηκώσει το τηλέφωνο, θα λέει και τώρα που έχουμε προεδρία στην Ευρωπαϊκή Ένωση θα εμπιστευτείτε αυτούς, εμένα μόνο θα εμπιστευτείτε που ξέρω, είμαι ειδικός, μιλάω με την Ούρσουλα κλπ. Λοιπόν, αυτό θα πιάσει, να είστε σίγουρος, και από τα χαμηλά ποσοστά στις δεύτερες επαναληπτικές εκλογές θα μπορέσει ο Μητσοτάκης να επαναπατρίσει ψηφοφόρους και από τα άλλα νεοσύστατα κόμματα. Δηλαδή το κόμμα του Σαμαρά, το οποίο φαίνεται ότι είναι πρώτον πυλών.
2: Θα γίνει.
1: Ναι, η αίσθησή μου είναι ότι έχει περάσει το ποτάμι, βλέπει ανθρώπους. Εντάξει, δεν θα το διακινδύνευα με σιγουριά 100%, αλλά νομίζω ότι προχωράει. Γιατί βλέπει ανθρώπους και συζητάει για υποψήφιους βουλευτές.
2: Αν μου επιτρέπετε, γιατί σας διάκοψα κιόλας, ήθελα να μου πείτε ποια εμβέλεια βλέπετε στο κόμμα Σαμαρά, γιατί βεβαίως ενδεχομένως με την προτροπή και τα χρήματα του Μαξίμου μπορεί, γιατί λένε γύρω στο 3%. Αυτό είναι και επιθυμία του κυρίου Μητσοτάκη για να μην χάσει δεξιούς ψηφοφόρους. Αυτό είναι το ένα που θα ήθελα να μας πείτε. Τι βλέπετε, ποια θα βλέπετε να είναι η εκλογική ακτινοβολία του κύριου Σαμαρά? Και επίσης, ή μάλλον πέστε μας αυτό και θα σας ρωτήσω αμέσως κάτι άλλο.
1: Κοιτάξτε, θα εξαρτηθεί και από ποιες προσωπικότητες θα σπεύσουν να στηρίξουν το εγχείρημά του.
2: Έχετε κάτι στο μυαλό σας?
1: Νομίζω.
2: Στην εμπειρία σας.
1: Ακούω ονόματα, ακούω για τον καθηγητή τον Γιάννη Τομάζη, ακούω για τον πρέσβη τον κύριο Αϊφαντή. Δεν μπορώ να ξέρω, δεν έχω μιλήσει μαζί τους. Είναι σίγουρα όμως προσωπικότητες οι οποίες θα γίνουν την πλάστικα ώστε να ανέβει το ποστό του κύριου Σαμαρά και από την αφετηρία του 3 εγώ θα το έβλεπα γύρω στο 5. Το ζήτημα τώρα είναι, ξέρετε, ότι αυτό το 5 ή το 6 στις επόμενες εκλογές είναι πιθανόν να πέσει το μισό. Αν πιάσει ακριβώς αυτή η έκκληση
2: επαναπατρισμού,
1: ακριβώς.
2: πολλοί λένε και για τον κύριο Σαμαρά και για τον κύριο Τσίπρα ότι έχουν μάθει από τα λάθη τους. Δηλαδή, ο κύριος Σαμαράς έχει μάθει πώς του φέρθηκε η κυρία Μέρκελ και πράγματι, έτσι. Στην ουσία δεν τον στήριξαν όταν κατάλαβαν, όπως το είχα δει εγώ τότε δηλαδή, όταν κατάλαβαν δεν μπορούσε να εξυπηρετήσει την εκφράση στην ελληνική κοινωνία, θα έρχονταν ο Τσίπρας που θα ήταν κάπως πιο ίσως διαχειρίσιμος με την έννοια της κοινωνικής, είχε μεγάλη κοινωνική ακτινοβολία και πολιτική. Ταυτόχρονα ο κύριος Σαμαράς έλεγε θα σκίσω κάθε σελίδα του μνημονίου, κάθε μέρα θα σκίζω, το θυμάμαι εγώ προσωπικά να τον ακούω στην τηλεόραση, θα σκίζω σελίδα-σελίδα τα μνημόνια. Και ο κύριος Τσίπρας έλεγε με ένα νόμο, με ένα άρθρο να καταργήσω. Με αυτά τα παλιά υλικά μπορούμε να χτίσουμε νέο οικοδόμημα, κύριε Χαρβαλιά μου, και μπορούν να αλλάξουν οι άνθρωποι?
1: Όχι, δεν μπορούμε. Δεν μπορούμε. Ο Σαμαράς θα ήταν ίσως λίγο πιο πιστικός αν λέγε, παιδιά, εγώ αναλαμβάνω το εγχείρημα να εκτρονίσω το Μητσοτάκη ως μεταβατικός και σε ένα χρόνο παραδίδω. Έτσι. Δηλαδή θα ήταν πολύ πιο τίμιο και πολύ πιο πιστικό. Αλλά όπως λέτε και εσείς, με όλα αυτά τα φθαρμένα υλικά δεν μπορεί να υπάρξει πιστική λύση. Πρέπει να δημιουργηθεί κάτι το οποίο είναι, ξέρετε, καινούριο και δεν έχει πρωταγωνιστήσει σε αυτές τις πολύ ατυχείς στιγμές που περιγράψατε, επίκυψης απέναντι στον ξένο παράγοντα, έτσι, την περίοδο των μνημονίων. Έτσι. Έτσι. Δηλαδή, αν θυμάμαι, ο μόνος, αλλά δεν ήταν περίοδος μνημονίων, ο μόνος ο οποίος τόλμησε να επιχειρήσει μια περισσότερο πολυπολική εξωτερική πολιτική και έκανε
2: ανοίγμα
1: στη Ρωσία και στην Κίνα είναι ο Καραμαλής. Από εκεί και πέρα οι άλλοι συμπεριφέρονταν σαν υπάλληλοι των ξένων. Δηλαδή, χωρίς καμία αμφιβολία.
2: Κύριε Χαρβαλιά, ειλικρινά, επειδή είναι μεγάλη ευκαιρία και για μένα να εκμεταλλεύομαι την πείρα και τις γνώσεις σας, είναι αλήθεια ότι κινδύνεψε ο Καραμαλής τότε, από παρακολουθούσαν το σπίτι του, για τα παιδιά του, δεν ξέρω τι, είναι αλήθεια
1: ότι κινδύνεψε? Να σου πω κάτι. Είναι αλήθεια ότι ο Καραμαλής κατέστη εξαιρετικά αντιπαθή στον ξένο παράγοντα. Βάζω τελεία εκεί τώρα, τις λεπτομέρειες.
2: Δεν ξέρετε
1: αν υπήρξε κάποιο σχέδιο. Αλλά αυτό και ακόμα παραμένει αντιπαθής στον ξένο παράγοντα, ακριβώς γιατί άσκησε ένα, μάλλον δεν το άσκησε, απείλησε με ένα βέτο και έφερε το ποθούμενο αποτέλεσμα στο ΝΑΤΟ για την ένταξη των Σκοπίων, έφερε τους Κινέζους στον Πειραιά και πολύ καλά έκανε, και πολύ καλά έκανε, και ταυτόχρονα είχε μια σχέση με τον Πούτιν αμοιβαία συνεννόηση και κατανόηση. Αυτά για κάποιους ήταν κόκκινες γραμμές. Έπρεπε να φύγει από το προσκήνιο με τον τρόπο τον οποίο έφυγε. Εγώ δεν λέω ότι δεν έκανε και κυβερνητικά λάθη, πολλά έκανε. Αλλά ο τρόπος με τον οποίο στήθηκε όλο αυτό. Γιατί ξέρετε, αν συγκρίνουμε με το σήμερα, αυτές οι ιστορίες, το βατοπέδι, ο Ζαχόπουλος κλπ. Είναι όχι πτέσματα.
2: Έτσι.
1: Είναι ανθυποπτέσματα μπροστά στα. Σήμερα περνάει κυριολεκτικά ο ελέφαντας επί σκηνής και δεν κουνιέται φίλο, κύριε Λαμπρόκο.
2: Ο μυθριδατισμός λοιπόν. Ναι. Έτσι. Ακριβώς. Δηλαδή τόσο. Τότε φάνταζαν τόσο μεγάλα σκάνδαλα, τώρα είναι κάτι απίστευτα μικρό. Έχετε πολύ δίκιο σε αυτό που λέτε. Όλα αυτά τα χρόνια, τώρα εντάξει. Καταρχάς θέλω να σας πω ότι έχω μπροστά μου εδώ τις δεσμεύσεις του κυρίου Τσίπρα. Τι να σας πω, και οι 7 δεσμεύσεις θα μπορούσε να τις έχει πει οποιοδήποτε.
1: Έκθεση ιδεών, ναι.
2: Οποιοδήποτε θα μπορούσε. Δεν λέει κάτι. Δεν χρειάζεται να επεκταθούμε σε αυτό. Να σας ερωτήσω όμως. Τώρα, μιλούσατε για κάτι νέο και κατά τη γνώμη μου είναι πολύ σωστά. Και μάλιστα έχω μπροστά μου ένα άρθρο σας, το οποίο είναι πολύ κριτικό, φιλικό και ταυτόχρονα δημιουργεί προβληματισμούς για τη νέα κίνηση της κυρίας Καριστιανού. Θέλετε να μας πείτε τη γνώμη σας γι' αυτό?
1: Εντάξει, εγώ έγραφα τις προάλλες και το πιστεύω ότι στην Καριστιανού οφείλουμε σαν κοινωνία ένα ευχαριστώ γιατί μπόρεσε και αναπτέρωσε την ελπίδα ότι ένας άνθρωπος που προέρχεται ανώνυμος, έτσι, ανώνυμος Έλληνας πολίτης, προέρχεται από αυτή την έρημη, την αστική τάξη, η οποία σιγά σιγά εκλείπει, για να βρει το δίκιο της τα έβαλε με ένα αντιφάγο, με ένα δίστακτο σύστημα εξουσίας, το οποίο είναι πασιφανές ότι ελέγχει και τη δικαιοσύνη, και τα κατάφερε.
2: Πολύ καλό.
1: Κατάφερε να ακουστεί η φωνή της, κατάφερε να ακουστεί η φωνή της στο Πανελλήνιο τουλάχιστον, και αυτό το είδαμε με πολύ χαρακτηριστικό δείγμα τις τεράστιες συγκεντρώσεις που έγιναν για τα Τέμπη. Δηλαδή αυτή ηγήθηκε του αγώνα, είχε πείσμα, είχε αποφασιστικότητα, είχε θέληση και κατάφερε στο συγκεκριμένο ζήτημα να ακουστεί η φωνή της σε μια προσπάθεια να βρει το δίκιο της για το χαμένο παιδί της. Ως εδώ καλά. Αυτό τώρα αν μπορεί να μετουσιωθεί και σε φωνή πολιτικής παρέμβασης, είναι κάτι το οποίο μέλει να το δούμε. Δεν μπορεί να γίνει από τη μια μέρα στην άλλη. Εγώ έγραψα με αρκετή συμπάθεια ότι η ερασιτεχνική εικόνα την οποία παρουσίασε στην εναρκτήρια εκδήλωση όταν παρουσίασε, ας πούμε, το κόμμα της στη Θεσσαλονίκη, ήταν και αναμενόμενη και για μένα δεν ήταν και αποθητική, με την έννοια ότι ξέρω τι έχω να κάνω και χαίρομαι που έχω να κάνω με ερασιτέχνες, γιατί τους επαγγελματίες πολιτικής έχουμε δει όλα αυτά. Έτσι. Για τα οποία τώρα συζητούμε, όλα αυτά τα δεινά τα οποία σωρεύτηκαν στη χώρα οφείλονται σε επαγγελματίες πολιτικής. Άρα το γεγονός ότι αυτοί είναι ερασιτέχνες και δεν έχουν, προς τον παρόν τουλάχιστον, χορηγούς και δεν έχουν πάτρονες και δεν έχουν το expertise, ας πούμε, το οποίο έχει ο κ. Μητσοτάκης, ο οποίος πληρώνει 15 επικοινωνιολόγους και εταιρείες και για να τον εκπαιδεύουν και για να μεταδίδουν τα μηνύματα.
2: Κύριε.
1: Μην με ρωτάτε πράγματα τα οποία...
2: Είναι στην κοινή συνείδηση των Ελλήνων, καταλαβαίνω.
1: Ο καθένας από τους τηλεθεατές μας έχει την απάντηση, την ξέρει την απάντηση.
2: Γράφεται εδώ στο άρθρο σας, γι' αυτό το έψαχνα, δύο πράγματα πολύ ενδιαφέροντα. Ότι θα πέσουν πάνω της, στην κυρία Καριστιανού, λυσασμένα. Αν δουν βεβαίως ότι κινδυνεύουν. Μιλούσατε για μια συζήτησή σας με κάποιον δημοσκόπο, ο οποίος σας έλεγε ότι, αν δεν μας λέτε χωρίς ονόματα, βεβαίως δεν υπάρχει λόγος. Λέτε όμως εδώ στο τέλος ότι με τρόπους που δυσκολεύεστε να φανταστείτε, θα σπεύσει το σύστημα να τελειώσει. Το σύστημα Μητσοτάκη, δηλαδή, να το λέμε με το όνομά του. Και λέτε το εξής: μιλάμε για εισαγγελείς, εντεταλμένους υπαλλήλους της κυβέρνησης, που δεν θα έχουν κανένα πρόβλημα να στραμπολίξουν τους νόμους για να πετάξουν το κόμμα της έξω από την εκλογική διαδικασία. Επιτρέψτε μου, διαβάζω τα δικά σας λόγια.
1: Ναι, ασφαλώς.
2: Μιλάμε για πανίσχυρους χορηγούς, όπως οι τράπεζες, θα μιλήσουμε αμέσως μετά για αυτό το θέμα, που μπροστά στον κίνδυνο να φορολογηθούν, θα επιστρατεύσουν τα μέσα ενημέρωσης που χρηματοδοτούν για να πρωτοστατήσουν στη δολοφονία χαρακτήρα της ίδιας και των συνεργατών της. Μακάρι να έχει δίκιο ο δημοσκόπος που βλέπει την έκπληξη που μπορεί να κάνει η κυρία Καριστιανού. Αλλά δυστυχώς η πολιτική είναι δύσκολος στίβος για ερασιτέχνες. Και η ερώτησή μου είναι η εξής. Να μας σχολιάσετε αυτό, όπως το γράψατε λίγο περισσότερα λόγια, και να μας πείτε αυτό που είπατε και προηγουμένως, ο ερασιτεχνισμός της κυρίας Καριστιανού και των συνεργατών της, του κυρίου Αυγερίνου Πολύπυρος, θα είναι προς όφελός της? Βασιζόμενο πάνω στην ιδέα που είπατε εσείς, είδαμε τους επαγγελματίες που μας πήγανε με τις γραβάτες, με όλα αυτά πράγματα. Και μιλάτε για μια δικαιοσύνη. Εγώ, δεδομένου ότι είμαι δικηγόρος, θα συμφωνούσα απόλυτα μαζί σας. Δεν είναι όλη δικαιοσύνη έτσι. Στα χαμηλά κλιμάκια υπάρχουν άνθρωποι που οι άνθρωποι κάνουν τη δουλειά τους. Δεν λέω ότι είναι στρατευμένοι, δεν είναι σαρτζετάκιδες. Όχι, δεν υπάρχουν τέτοια φαινόμενα και αλλάξει η κοινωνία. Δεν φταίνουν οι δικαστές, αλλά φταίνε σίγουρα τα ανώτατα κλιμάκια της δικαιοσύνης, τα οποία δεν εκλέγονται από τους δικαστές, ορίζονται από την κυβέρνηση και το Υπουργικό Συμβούλιο, αλλά το λέτε με πολύ σκληρό τρόπο. Θα πέσουν πάνω τους αντιφάνε. Θέλετε να μας πείτε δύο λόγια γι' αυτό?
1: Νομίζω ότι το σύστημα έχει αποδείξει ότι είναι απολύτως αδίστακτο και μετέρχεται όλων των μεθόδων εξόντωσης πολιτικών αντιπάλων, με την έννοια ότι δεν λογοδοτεί πουθενά. Δηλαδή οι θεσμικές εκτροπές, οι οποίες παρακολουθούν η μία μετά την άλλη, είναι ασύλληπτες. Τη μία μέρα βγαίνει ένας εισαγγελέας, βάζει την υπόθεση στο αρχείο των υποκλοπών, λέγοντας ότι δεν συντρέχει ούτε ζήτημα κατασκοπίας, ούτε εθνικής
2: ασφάλειας. Έχει και όνομα αγωνιστή του 21.
1: Ακριβώς. Εδώ παρακολουθούσαν, λέει, το Φουρθιώτη και το Λαζόπουλο. Αν δεν είναι κατασκοπία. Και μετά από λίγες μέρες έρχεται αυτός ο λαλίστατος, ο κύριος Βορύδης, με ύφος κίνσορα της κυβέρνησης, και εξηγεί γιατί το θέμα άπτεται της εθνικής ασφάλειας και δεν μπορεί η πρόταση εξεταστική να ψηφιστεί από 120 βουλευτές που ήταν η ομάδα της όχι σύσσωμη αντιπολίτευση είχε υπογράψει την πρόταση, αλλά χρειάζεται 150 ακριβώς για να μην περάσει αυτή τη πρόταση. Αυτά είναι, ξέρετε, θεσμικά στραμπουλίγματα τα οποία αν γινόντουσαν σε άλλες εποχές θα έχει ξεσηκωθεί το απαν σύμπαν. Δεν διαμαρτύρεται τώρα κανένας. Δεν ξέρω αν η αντιπολίτευση είναι σε λογική ύπνωση ή εμπάσχετος κάτι άλλο συμβαίνει.
2: Κάτι άλλο
1: συμβαίνει. Τα μέσα ενημέρωση σίγουρα είναι σε λογική διαχείρισης μιας επικοινωνιακής πραγματικότητας με όρους που υπαγορεύονται από το Μαξίμ. Αυτό είναι δεδομένο. Για την αντιπολίτευση δεν έχω άμεση εξήγηση. Να μου πείτε τι να κάνει, δηλαδή να πάει έξω από το γραφείο του Μητσοτάκη και να κάνει καθιστική διαμαρτυρία. Δεν ξέρω, δικό του θέμα είναι. Δικό του θέμα είναι, αλλά σε περίοδο όπου βλέπουμε τέτοιου είδους ακρότητες και κατάλυση των θεσμών και της δημοκρατίας, κάτι πρέπει να κάνει η αντιπολίτευση. Κάτι πιο δυναμικό από αυτό το οποίο κάνει τώρα.
2: Έχετε απόλυτο δίκιο. Είναι ανεπαρκέστατη αυτή η αντιπολίτευση. Και ξέρετε, μοιάζει να μην μπορεί να αρθρώσει λέξη. Έλεγε κάποιος ότι συμφέρει πάρα πολύ τον κύριο Μητσοτάκη να υπάρχει ο κύριος, ή μάλλον συμφέρει πολύ πολλά κόμματα της αντιπολίτευσης για να έχουν ελευθερία να φωνάζουν. Η κυρία Κωνσταντοπούλου φωνάζει δηλαδή τον Μητσοτάκη. Καλά κάνει. Αλλά δεν είναι μόνο αυτό. Ο κύριος Βελόπουλος το ίδιο. Είναι ένα καλό άλοθη δηλαδή για να μην λέμε τίποτα άλλο, να λέμε Μητσοτάκης. Για διάφορα από τα κόμματα της αντιπολίτευσης. Τώρα, ξέρετε, μου κάνει.
1: Ναι, για την κυρία Καριστονή, με ρωτήσατε.
2: Παρακαλώ, ναι, αυτό είναι το σημείο.
1: Δεν έδωσα ολοκληρωμένα
2: απάντηση. Έχετε δίκιο.
1: Κοιτάξτε, το πιστεύω απόλυτα. Δηλαδή, η κυρία Καριστιανού ήταν η μόνη η οποία κατάφερε να αποσταθεροποιήσει το Μητσοτάκη. Και ομιλώ για τον, όχι τον Μάρτιο αυτόν που πέρασε, τον προηγούμενο, όταν γινόντουσαν τα πολύ μεγάλα συλλαλητήρια. Εκεί ο Μητσοτάκης τα έχασε, έδωσε αυτή την περιβόητη συνέντευξη στον συνάδελφο τον Σρόιτερ και ομολόγησε για πρώτη φορά, το πήρε πίσω αμέσως, ότι μπορεί να μας έλεγε ψέματα ή εν πάση περιπτώσει μπορεί να είχε παραπλανηθεί και να υπήρχε έφλεκτη ουσία στον λαό. Έχασε την μπάλα εκεί ο Μητσοτάκης, γιατί είδε ξαφνικά μία δύναμη η οποία δεν μπορεί να εκφραστεί από την αντιπολίτευση. Εσείς βάλτε όποιο κόμμα θέλει της αντιπολίτευσης να κάνει μία ανοιχτή συγκέντρωση. Θα μαζέψει 3.000 νοματέους όσους μάζεψε και ο Τσίπρα.
2: Άκριβο.
1: Η Καριστιανού και όλοι οι συγγενείς όταν ήταν ενωμένοι, αλλά ο ηγετικός ρόλος τώρα να μην είναι κακά τα ψέματα ήταν της Μαρίας Καριστιανού, μάζεψαν 1,5 εκατομμύριο κόσμο. Αυτό λοιπόν συγκλώνησε το καθεστώς και άρχισε να μπαίνει στο μικροσκόπιο το φαινόμενο Καριστιανού και να εξετάζεται από την κορφή ως τα νύχια. Να είστε σίγουρος ότι αν διαπιστώσουν στην πορεία πως αποτελεί συστημικό κίνδυνο για την παραμονή στην εξουσία, θα βρουν εφάνταστους τρόπους για να την υπονομεύσουν στην καλύτερη περίπτωση.
2: Πες κάτι θα μείνει, το έλεγε ο Γκέμπελς, έτσι.
1: Ναι, σίγουρα.
2: Αυτό ακριβώς. Να φύγουμε
1: ήδη,
2: λίγο.
1: Ήδη έχει αρχίσει.
2: Ήδη έχει αρχίσει. Τι πράγματα από τον Πούτιν.
1: Όλη αυτή τώρα η ανοησία. Ο Θανάσης Αυγερινός είναι και ένας εξαιρετικός συνάδελφος, καλό παιδί και με συγκροτημένο μυαλό, τυχαίνει και τον ξεχωρίζει. Από εκεί και πέρα, τι είδους επιχείρημα είναι αυτό, εγώ σας ρωτώ. Τι είδους επιχείρημα είναι αυτό που λέει ότι επειδή κάποιος εργάζεται ως ανταποκριτής για ελληνικό μέσο στη Ρωσία, είναι ρωσοκίνητος, είναι ρωσοψέκ, είναι αυτό. Εγώ θέλετε να το αντιστρέψω. Αυτοί δηλαδή οι συνάδελφοι που εργάζονται όχι για ελληνικό μέσο, για την Deutsche Welle, η οποία αναπαράγει την επίσημη γερμανική κυβερνητική προπαγάνδα. Τι να τους ονομάσουμε γερμανοτσολιάτες, το πάμε έτσι. Δεν έχουν καμία λογική αυτά τα περί ρωσοπληξίας, τα ρωσοκίνητα κλπ. Αλλά δυστυχώς είναι το επίπεδο το οποίο μας έχουν, στο οποίο μας έχουν συνηθίσει με όλα αυτά τα τρόλ, όλες αυτές τις, ξέρετε, στο διαδίκτυο όλες αυτές τις ύποπτες φωνές, οι οποίες διαμορφώνουν κλίμα, το χουλιγκανικό κλίμα
2: που λέγαμε
1: προηγουμένως.
2: Ακριβώς. Πίσω από τη Νέα Δημοκρατία και το ΠΑΣΟΚ, κύριε Χαρβαλιά, υπάρχουν και οι τράπεζες. Θέλω να κάνω μια γέφυρα για το δεύτερο θέμα της συζήτησής μας. Δυστυχώς ή ευτυχώς, δεν ξέρω, η ώρα περνάει πάρα πολύ γρήγορα μαζί σας. Θα έχουμε βέβαια την ευκαιρία να τα πούμε και θα έχουμε μια πολύ μακρά προεκλογική περίοδο από ό,τι φαίνεται και να είμαστε καλά και η χώρα μας να υπάρχει.
1: Αυτό.
2: Αυτό είναι το σημαντικό. Υπάρχει τραπεζοκρατία. το ΠΑΣΟΚ και η Νέα Δημοκρατία, κοίταζα σήμερα εδώ πόσο είναι τα χρέη τους εν ώψη της εκπομπής μαζί σας. Έχει φτάσει στις Νέες Δημοκρατίες νομίζω 534 με 550 εκατομμύρια και του ΠΑΣΟΚ γύρω στα 500. Αυτά τα κόμματα θέλουν να κυβερνήσουν τη χώρα, να την οικοκυρέψουν 7 χρόνια ο Μητσοτάκης την οικοκύρεψε, τέλος πάντων. Οι τράπεζες λοιπόν μέσω αυτών των δανείων, οι τράπεζες και γενικώς ελέγχουν και τα κόμματα. Μπορείς να δαγκώσεις το χέρι που σε ταΐζει, κύριε Χαρβαλιά μου. Κατά τη γνώμη μου, δεν λέω τίποτα. Αλλά πριν μπούμε για το παιχνίδι των τραπεζών και να πούμε τα τρίκ, έχετε μια σειρά από άρθρα τα οποία διάβασα και είναι εξαιρετικά, γιατί μας θυμίζουν να μην ξεχνάμε τι ρόλο παίζει το καρτέλ των τραπεζών στην Ελλάδα. Μου κάνει μεγάλη εντύπωση, μιλώντας με τον λογιστή μου τις προάλλες, μου έλεγε ότι στην Ελλάδα είναι 500 ευρώ οι δυνατότητες που μπορούμε να κάνουμε με μετρητά. Και μου έλεγε σε λίγο θα είναι όλα έτσι. Του έλεγα, βρε αδελφέ, δεν μου τα λες καλά. Και μπήκα με τεχνητή νοημοσύνη, ομολογώ, δεν μπορούσα, είχα το χρόνο να τα ψάξω ένα-ένα. Είδα λοιπόν ότι αυτό δεν ισχύει. Η Ελλάδα είναι η μοναδική χώρα που έχει αυτό το όριο. Η Ιταλία έχει 3.000. Η Γερμανία έχει 5.000. Αν δεν κάνω λάθος, γιατί έχω το άρθρο μπροστά μου, αλλά δεν το, επειδή σας άκουγα με προσοχή, δεν μπορέσα να διαβάσω, να το θυμηθώ, να το βρω μπροστά μου. Λοιπόν, υπάρχουν χώρες όπως η Αυστρία, δεν έχουν κανένα όριο. Κανένα όριο. Βάζει βέβαια το 27, βάζει όριο η Ευρωπαϊκή Ένωση, τα 10.000 ευρώ σε οποιαδήποτε πράξη. Καλός, κακός, κατά τη γνώμη μου κάκιστα, αλλά εν πάση περιπτώσει. Γιατί η Ελλάδα, κύριε Χαρβαλιά. Θυμάμαι τον κύριο Αλαβάνο το 2010, τότε που είχαν μπει τα μνημόνια, έλεγε ότι η Ελλάδα είναι πειραματόζωο και έχει πεθεί πολλές φορές αυτά τα χρόνια. Και σε αυτό το θέμα είναι πειραματόζωο, κύριε Χαρβαλιά. Είναι η μοναδική χώρα, και με καλό τους φίλους να το ψάξουν από ότι τουλάχιστον εμένα την απάντηση που μου έδωσε τεχνητή νοημοσύνη, μόνο στην Ελλάδα ισχύει αυτό το όριο των 500 ευρώ. Τι γίνεται, γιατί γίνεται αυτός ο έλεγχος και η χειραγώγηση των ανθρώπων, για να μένουν τα λεφτά μέσα από την τράπεζα, για να ελέγχονται οι πολίτες, για να μπορούν να μου κλείσουν το δικό σας, το δικό μου λογαριασμό. Γιατί κατά τη γνώμη σας, και πάμε μετά στις τράπεζες.
1: Η τάση καταρχήν υπάρχει σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Εμείς είμαστε οι πιο καλοί μαθητές, ως συνήθως, διότι ο κ. Μητσοτάκης πλειοδοτεί σε όλες αυτές τις παράνοιες. Μία από τις παράνοιες είναι η ψηφιοποίηση του χρήματος. Δηλαδή δεν θέλουν για κάποιον λόγο, που εκείνοι ίσως γνωρίζουν καλύτερα, να υπάρχει το χρήμα σε υλική μορφή. Θέλουν να είναι άειλο, ψηφιακό, να γίνονται όλες οι συναλλαγές με ψηφιακό.

0: πράσινη ανάπτυξη, να γεμίσουμε κάθε κάμπο και ραχούλα με φωτοβολταϊκό και ανεμογεννήτρια και τελικά να πληρώνουμε το ρεύμα τρεις φορές πάνω. Γιατί αυτή είναι, ξέρετε, η παράνοια. Δηλαδή, υποτίθεται φέραμε τις ανανεώσιμες για να φτηνίνει το ρεύμα. Και το ρεύμα τώρα είναι τρεις φορές πιο ακριβό. Ναι, νομίζω ότι βολεύει και το τραπεζικό σύστημα υπό μία έννοια, το να μην υπάρχουν καθόλου μετρητά και να γίνονται όλα μέσω από μια ψηφιακή διαδικασία. Αλλά καταλαβαίνετε ότι αυτού του είδους τα μέτρα, αυτού του είδους οι περιορισμοί είναι εντελώς αυταρχικού χαρακτήρα και συνάδουν με καθεστωτικές πρακτικές, όχι πρακτικές μιας ελεύθερης δημοκρατίας, όπου είναι στοιχειώδες ανθρώπινο δικαίωμα να αποφασίσεις εσύ με ποιο τρόπο θες να συναλλάσσεις. Να σου πούνε δηλαδή οι άλλοι. Σε λίγο θα μας πούνε ότι μόνο με κρυπτονομίσματα. Δηλαδή, έχει λογική αυτό το πράγμα? Δεν έχει. Αλλά ο κύριος Μητσοτάκης είναι ο πιο καλός μαθητής της παγκοσμιοποίησης και των όρων που αυτή επιβάλλει.
1: Βρήκα, με βοήθησε η κυρία Ευθυμίου και βρήκα εδώ, η Ελλάδα έχει 500 ευρώ, η Γαλλία 1000, η Ιταλία 5000, το Βέλγιο 3000, το λέω αυτό. Για να τα ακούμε όλοι, πού ζούμε, σε τι χώρα ζούμε, είναι η πρώτη χώρα σε οτιδήποτε, κακό. Η Κροατία 10.000, η Αυστρία δεν έχει όριο, το ίδιο το Λουξεμβούργο. Γιατί λοιπόν αυτό σε αυτή τη χώρα, πρέπει να το δούμε και αυτό, γιατί η ψηφιακή δικτατορία, κύριε Χαρβαλιά, πολλές φορές το έχουμε πει και εδώ, και νομίζω ότι ούτε και οι δυνάμεις που επιθυμούν την αλλαγή της κοινωνίας, τη δημοκρατία και την ελευθερία δηλαδή, δεν το έχουν επισημάνει. Η ψηφιακή δικτατορία φτάνει, αν εσείς δεν τους αρέσετε, μπορούν να σας κόψουν το λογαριασμό σας. Όπως έκαναν στο Φάραντ στην Αγγλία, ξέρω. Δεν το λέω στον αέρα αυτό.
0: Φυσικά.
1: Εσείς τα ξέρετε
0: και να σας πω και κάτι.
1: Παρακαλώ.
0: Επειδή είπατε ότι είμαστε μια χώρα ιδιόμορφη, ξέρετε εσείς άλλη χώρα να έχει ΑΔΕ? Δηλαδή να έχει
1: μη κρατικό φορέα.
0: Ιδιωτική εφορία.
1: Ιδιωτική
0: που αναφέρεται σε τρίτου.
1: Έτσι.
0: Αλλά αυτό που λέτε, προσέξτε τώρα, σε λίγο καιρό, πέραν της ιδέας για να γίνουν όλοι οι λογαριασμοί στα social media ονομαστικοί, τώρα ξαφνικά του σύμπησε μια μύγα, θα φέρουν, λέει, νόμο για τα deep fake. Όποιος δηλαδή διαδίδει μέσω των κοινωνικών δικτύων ή με άλλο τρόπο διαδίδει κερατώδη ψέματα, θα τον κυνηγάνε, δεν ξέρω με τι τρόπος και με τι είδους διώξεις.
1: Πρόστιμα.
0: Και
1: 100.000.
0: Ναι, πρόστιμα. Μόνο που αποδείχτηκε ότι το αρχιτρόλ με το όνομα Ζούκοφ δεν ήταν από καπαλού, ήταν από το φυτώριο των τρόλ της Νέας Δημοκρατίας, που έχει αναπτύξει αυτή η περιβόητη ομάδα αλήθειας. Αυτοί οι άνθρωποι έχουν κάνει, πώς θα σας πω, μέθοδο εκλογικής και πολιτικής επιρροής, τις στρατιές των τρόλ, τις οποίες είναι σε θέση να πληρώνουν. Γιατί άλλοι δεν μπορούν να πρωταγωνιστούν έτσι. Δεν έχουν να πληρώνουν. Οι καημένοι Καριστιανού, ποια τρόλ δηλαδή μπορεί να πληρώσει?
1: Αν το ήθελε βέβαια.
0: Αν το ήθελε.
1: Γιατί είναι εσχρό. Εσχρό δηλαδή αυτό που κάνουν. Να μην
0: το λέω απλώς ως
1: σχήμα. Καλά κάνετε. Δεν το είπα γι' αυτό. Ελπίζω η κυρία Καριστιανού και εσείς, εγώ, οποιοδήποτε, να μην κάνει χρήση αυτών των μέσων. Δηλαδή είναι τραγικό. Δεν είναι δημοκρατία αυτό. Τέλος πάντων. Οπότε πάμε λίγο, αν θέλετε, στο θέμα, γιατί εγώ διαβάζοντας τα άρθρα, σας πω την αλήθεια, θυμήθηκα πράγματα τα οποία μέσα στον χρόνο τα είχα λίγο ξεχάσει, δηλαδή τουλάχιστον τα παλαιά. Τι ρόλο παίξανε οι τράπεζες στην ελληνική, στα μνημόνια, και να φτάσουμε στο σήμερα. Τι κάνουν σήμερα, πώς αφαιμάσουν τον ελληνικό λαό σήμερα οι τράπεζες. Τέσσερα καρτέλ έχουμε. Ένα από αυτά είναι οι τράπεζες.
0: Ναι. Ιδίως οι τέσσερις συστημικές, οι οποίες δεν πληρώνουν τον φόρο.
1: Ναι, μιλώ για αυτές.
0: Κοιτάξτε, οι τράπεζες αυτές καταρχήν ανακεφαλαιοποιήθηκαν με το δικό σας και το δικό μου ιδρώτα και όλων των Ελλήνων. Έτσι.
1: 60 εκατομμύρια.
0: Και πολλές φορές. Ακριβώς. Και όχι μία φορά, πολλές φορές. Οι τράπεζες αυτές σήμερα, ίσως δεν έχει εικόνα, ξέρετε, ο μέσος Έλληνας, έχουν καταλήξει σε ξένα χέρια. Δεν είναι ελληνικές. Ούτε το ελληνικό δημόσιο υπάρχει μέσα, ούτε οι Έλληνες μετόχους έχουν κατά πλειοψηφία. Έχουν ξένους. Ξένα funds, ξένους κερδοσκόπους, ξένους επενδυτές κλπ. Τι κάνουν? Περάσανε από το 2023 σε περίοδο κερδοφορίας. Πώς περάσανε, κύριε Λαμπρόπουλε, πώς? Διότι ξεφορτώθηκαν τα κόκκινα δάνεια στους λεγόμενους servicers, στα funds, οι οποίοι κυνηγάνε τον κοσμάκι και επειδή δεν υπάρχει προστασία πρώτης κατοικίας, σπέβδουν να του πάρουν το σπίτι. Οι τράπεζες λοιπόν, ελεύθερες και ωραίες, ξεφορτώθηκαν αυτά τα κακά δάνεια και εξαγοράστηκαν από ξένους που είδαν το φιλέτο. Σου λέει, οι τράπεζες ελεύθερες χωρίς κόκκινα δάνεια, μια χαρά είναι, έχουν προοπτικές, θα τις πάρουμε. Τις αγόρασαν οι ξένοι, αυτή τη στιγμή έχουν βρεθεί να εγγράφουν κέρδη, σας λέω.

0: την προηγούμενη χρονιά της τάξης των 5,5 δισεκατομμυρίων ευρώ και να επιστρέφουν υπό τη μορφή μερίσματος στους ξένους μετόχους τα 2,5, το 50%, και να μην πληρώνουν ούτε ένα ευρώ φόρο λόγω της λεγόμενης αναβαλλόμενης φορολογίας, συμψηφισμού δηλαδή, με τις ζημιές που είχαν υποστεί τότε στα μνημόνια και για το λόγο αυτό δεν πληρώνουν φόρο. Ξέρετε, αυτό κι αν είναι πρωτοφανές και καινοφανές δηλαδή σε όλη την Ιφίλιο, στην Ευρωπαϊκή Ένωση, όλες οι τράπεζες, να πούμε στην Ισπανία και στην Ιταλία, δύο παραδείγματα. Καταρχήν οι τράπεζες πληρώνουν 30% φόρο, όπως πληρώνουν και όλες οι επιχειρήσεις για τα κέρδη τους. Κάποια στιγμή όταν άρχισαν να εγγράφουν υπερκέρδη, ακριβώς λόγω των χρεώσεων στους λογαριασμούς, επιτόκια χορηγήσεων, επιτόκια καταθέσεων, spreads, που η Ελλάδα είναι πρωταθλήτρια, πρωταθλήτρια, έτσι.
1: Στην κλοπή δηλαδή, των πολιτών.
0: Στην κατάθεσή σου έχει σχεδόν αρνητικό επιτόκιο. Να πας να πάρεις δάνειο, έχεις επιτόκιο που το καταλαβαίνεις. Όταν λοιπόν επιχείρησαν οι τράπεζες να θησαυρίσουν και με αυτόν τον τελείως απροσχημάτιστο τρόπο, επενέβη η Μεν Μελώνη στην Ιταλία, βάζοντάς τους ένα πολύ μεγάλο φορολογικό συντελεστή στα υπερκέρδη, και ο Σάντσεθ στην Ισπανία. Στην Ιταλία αντέδρασαν λίγο οι αγορές και η Μελώνη τους έδωσε μια δυνατότητα να εγγράφουν τα ποσά αυτά στο αποθεματικό τους, υπό τον όρο όμως θα διοχετεύονται σε μικρομεσαίες επιχειρήσεις της ιταλικής οικονομίας, δηλαδή θα ενισχύουν την οικονομία. Ο Σάντσεθ δεν έκανε πίσω, τον έκτακτο φόρο τον έχει κάνει μόνιμο και τους έχει τρελάνει τους τραπεζίτες εκεί, αποκομίζοντας τεράστια ποσά τα οποία τα διοχετεύει σε δράσεις κοινωνικής πρόνοιας, όπως έπρεπε να γίνεται εδώ. Εδώ, και να σου το πω με πολύ απλά λόγια, αν φορολογεί το 30%, όσο λέω παραπάνω, θα μπορούσε και παραπάνω, τα κέρδη, όχι τα υπερκέρδη, τα κέρδη αυτών των τραπεζών, θα μπορούσε να επιστραφεί η 13η σύνταξη στους ανθρώπους οι οποίοι είναι αναξιοπαθούντες και αυτή τη στιγμή ο πληθυσμός σε μεγάλο βαθμό ηλικιωμένοι είναι σε δεινή κατάσταση. Θα μπορούσε αυτή η δράση να γίνει αύριο. Δεν μιλάμε για λεφτόδεντρα και για πράγματα τα οποία δεν γίνονται. Αυτό. Πώς όμως να φορολογήσει τις τράπεζες, το κόμμα και η κυβέρνηση η οποία διαπλέκεται με τις τράπεζες και βάζει τον κύριο Στουρνάρα εκεί επιτηρητή, διότι τις κάνει όλα τα χατήρια. Είναι πάρα πολύ απλό.
1: Ο άνθρωπος όλων των εποχών. Μάλιστα. Παρακαλώ, με συγχωρείτε που σας διέκοψα. Έχετε να μας πείτε κάτι για τις τράπεζες? Έχετε τα άρθρα σας τα οποία τα συνιστώ, γράφετε στη Δημοκρατία, είναι μια σειρά, και θα σας θυμίσει, φίλοι και φίλες, τι ακριβώς, ότι ο λόγος τον οποίο μπήκαμε στα μνημόνια, δεν ξέρω, αυτός υπήρχε κάτι άλλο από πίσω, δεν ξέρω, εν πάση περιπτώσει ξέρω ότι οι τράπεζες ήταν ο λόγος. Τι κάνανε οι τράπεζες? Δανείζονταν τις γαλλικές και τις γερμανικές τράπεζες, δανείζαν το ελληνικό δημόσιο, και όταν ζήτησαν τα λεφτά τους οι ξένες τράπεζες από τις ελληνικές, δεν είχαν να δώσουν, και έτσι έγινε αυτό. Δεν ήταν εμείς, δεν ήταν υψηλή μισθή των εκπαιδευτικών που έφεραν την Ελλάδα σε αυτήν την κατάσταση. Τώρα, ήθελα να σας ρωτήσω πάνω σε αυτό το θέμα. Λένε πολλοί ότι πίσω από τους services και τα funds βρίσκονται οι ίδιες οι τράπεζες, οι οποίες ξεφορτωθήκαν τα δάνεια, πήραν μέσα από με 10.000 κεφάλαιο στη Γερμανία, στην Αγγλία ή δεν ξέρω πού, σύστησαν ένα φαντ και ήρθαν και στην Ελλάδα και πήραν τα δάνεια με το σύστημα Ηρακλής. Το αγοράζουν στο 1/10 της αξίας τους και κερδοφορούν, νομίζω το είπατε και εσείς προηγουμένως, με 30, 40, 50, 100, 200, 300% κέρδους. Ποια άλλη επιχείρηση δίνεται στον κόσμο?
0: Ισχύει αυτό καταρχήν που λέτε, ότι σε πολλούς από τις εταιρείες αυτές τις πρακτικές έχουν σημαντικό μετοχικό μερίδιο οι ίδιες οι τράπεζες, αλλά έκανα και ένα άλλο κόλπο που τους βόλεψε πάρα πολύ. Ξεφορτώθηκαν το δικό τους πλεονάζον υπαλληλικό προσωπικό. Σωστά. Και το πήγανε σε αυτές τις εταιρείες.
1: Με χειρότερες αποδοχές.
0: Ακριβώς, με χειρότερες αποδοχές, ναι, ασφαλώς.
1: Από το άρθρο σας το είδα αυτό, δεν κλέβω γνώσεις. Όταν νομίζετε, θέλω να μας κάνετε κάποιο σχόλιο για τις τράπεζες, για το καρτέλ, για όλα αυτά καρτέλ που δεσπόζουν και τυραννούν τη ζωή των ανθρώπων, θα ήθελα να μου πείτε τη γνώμη σας, αν ολοκληρώσαμε σε αυτό το θέμα, και να σας πω και από τους φίλους μας τα καλά λόγια. Ευχαριστούμε τον κύριο Χαρβαλιά για την παρουσία του στο κανάλι, είναι εξαιρετικός.
0: Να είναι καλά.
1: Το ξέρουμε, γι' αυτό και τον καλούμε βεβαίως. ναι, ήθελα να σας πω, διάβασα προχθές το SL Press του συναδέλφου σας, του κυρίου Λιγερού. Έχει μια στήλη η οποία είναι κάπως, ας πούμε, σκοπτική. Λέγεται Κόμπρα. Και είπε το εξής, μου έκανε τρομερή εντύπωση, γι' αυτό το λέω και θέλω να μας σχολιάσει και ίσως κλείσουμε με αυτό και την εκπομπή. Η μπίζνα των 600 εκατομμυρίων και η πρίκα στον συμπέθερο Σάκαρη. Το επιτελικό κράτος πλήρωσε το 2025 σχεδόν 600 μυριάκια ευρώπουλα, διαβάζω ακριβώς όπως το λέει ο δημοσιογράφος, για συμβουλευτικές υπηρεσίες και αντίστοιχα ποσά τις προηγούμενες χρονιές. 600 εκατομμύρια το χρόνο. Ναι, καλά διαβάζετε. Όχι για κάποια έργα, αλλά για μελέτες κατά κανόνα ψιλοέτοιμες από την τεχνητή νοημοσύνη. Για να καταλάβετε την αγάπη του Μητσοτακιστάν για αυτή την μπίζνα, σας ενημερώνω ότι η κυβέρνηση Τσίπρα, μην μας κατηγορήσετε για λαϊκισμό, δεν μιλάμε εμείς έτσι, μιλάει όμως ο άνθρωπος αυτός και καλά τα λέει. Ότι επί κυβέρνηση Τσίπρα το αντίστοιχο ετήσιο ποσό ήταν περίπου το 5% που πληρώνει το επιτελικό κράτος. Και πού νομίζω ότι πήγε η μερίδα του λέοντος αυτών των ποσών, θα μου απαντήσετε στους κολλητούς του Κυριάκου. Εδώ δεν μιλάμε για κολλητούς, αλλά για κάτι παραπάνω. Μιλάμε για το μελλοντικό συμπέθερο του Σάκαρη, κύριου Μητσοτάκη. Τον κύριο Σάκαρη. Ναι, είναι ο μπαμπάς της αγαπημένης του γιού του πρωθυπουργού Κώστα Μητσοτάκη, της ταινίστριας Μαρία Σάκαρη. Που λέτε λοιπόν, ο Σάκαρης που έφερε τουρκικά σύριαλ ήταν μαζί με άλλους σε μια μικρομεσαία εταιρεία με 10.000 ευρώ κεφάλαιο, την Bright. Από το 2023 και μετά, η Bright αρχίζει να παίρνει πολλά κρατικά συμβόλαια για μελέτες και το Σεπτέμβριο του 2025 αγοράζει την πολύ μεγαλύτερη συμβουλευτική διαδικασία. Συμβουλευτική εταιρεία δηλαδή, εννοεί διαδικασία. Πού βρήκε τα λεφτά η φουσκωμένη μικρή να εξαγοράσει τη μεγάλη? Πήρε δάνειο από την Optima Bank δείχνοντας τα κρατικά συμβόλαια που το επιτελικό κράτος της έδωσε με τη Σέσουλα. Το επιτελικό κράτος, έτσι, που διοικούσε την κοινωνία για το καλό του έθνους και της χώρας. Και βέβαια η εταιρεία του Σάκαρη εξασφάλισε τη μερίδα του Λέοντος από την πίτα των σχεδόν 600 εκατομμυρίων με μηδενικά, για να το ευχαριστηθείτε. Κάποιοι κακεντρεχείς λένε, μίλησαν για πρίκα που έδωσε ο Μητσοτάκης ο δεύτερος στο γιο του και μέλλοντα γαμπρό για να τις δώσει στο μέλλοντα πεθερό του. Ό,τι και να μου λέτε, λέει ο κύριος εδώ πέρα ο δημοσιογράφος, δεν πιστεύω ότι ο Κυριάκος έκανε τζάμπα κάτι τέτοιο, δώρο στο συμπέθερο. Έστω και αν τα χρήματα δεν ήταν μητσοτακικά, αλλά κρατικά. Αλλά άλλα υποψιάζομαι. Μυρίζομαι εκτός από μπάζες και όχημα για αγορά πολιτικής συμπάθειας. Αν θέλετε να μας πείτε τη γνώμη σας, γιατί αυτά είναι πράγματα έτσι, δηλαδή.
0: Κοιτάξτε, είναι απολύτως ακριβή αυτά τα οποία γράφει ο Λιγερός. Και για να μην είμαστε μόνο επικριτικοί για τον Τσίπρα και τον ΣΥΡΙΖΑ, πρέπει να πούμε ότι αυτό ισχύει. Δηλαδή, επί θητείας κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ, αυτά τα έξοδα για αμοιβές συμβούλων ήταν ελάχιστα, προελάχιστα. Ήταν γύρω στα 19-20 εκατομμύρια το χρόνο. Τώρα έχουν ξαφνικά εκτιναχθεί στα 500 και πάνω, με την επίκληση βέβαια των αναγκών των έργων του Ταμείου Ανάπτυξης. Αλλά ξέρετε, αυτός είναι ένας πολύ έξυπνος τρόπος να επιστρέφουν τα χρήματα και σε διάφορους τρίτους, με την εξής έννοια: όταν υπερτιμολογούνται αυτού του είδους συμβουλευτικές υπηρεσίες κατά αυτόν τον τρόπο που είπατε και όλες οι μελέτες αυτές, που δεν ξέρω αν μπορούν να γίνουν, δεν μπορούν να γίνουν από την τεχνητή νοημοσύνη ακόμη, αυτό κρατώ μια επιφύλαξη. Σωστά. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, όταν υπερτιμολογείς τη μελέτη 10 φορές πάνω, νομίζω ότι υπάρχει μετά περιθώριο να επιστρέψεις και κάποια χρήματα σε κάποιους που σε βοήθησαν να πάρεις τη δουλειά. Αυτό είναι το ένα σκέλος. Το άλλο σκέλος είναι τα 4,5 δις αναθέσεων, απευθείας αναθέσεων. Δηλαδή έχει γίνει ένα όργιο. Ένα όργιο
1: είναι παραπάνω, κύριε Χαρβαλιά μου. 4,5 νομίζω, λέτε λίγα. Το είχα πει και σε μια άλλη εκπομπή, δεν θυμάμαι αυτή τη στιγμή. Νομίζω περισσότερα τα χρήματα που έχει διαθέσει.
0: Ένας ασύλληπτος αριθμός αναθέσεων, ο οποίος μπορεί να αναφέρομαι σε ετήσιο νομίζω.
1: Α, ναι, ναι.
0: Λοιπόν, αυτή τη στιγμή φαίνεται ότι το επιτελικό κράτος, όπως είπατε, έχει επιδοθεί σε τέτοιου είδους, πώς να σου πω, δραστηριότητες οι οποίες επιτρέπουν και μαύρο χρήμα και επιστροφή χρήματος στους πολιτικούς και σίγουρα είναι εντελώς παρασιτικές για μένα και για σας, για την πραγματική οικονομία της χώρας, Όταν μια μελέτη υπερτιμολογείται 10 και 20 φορές, καταλαβαίνετε ότι αυτό δεν είναι, δεν σχετίζεται με κάποια παραγωγική δραστηριότητα, σχετίζεται με μάσα και σχετίζεται ενδεχομένως και με πολιτικές μίζες, για να ξέρουμε τι λέμε. Αυτού του είδους αφενός οι απευθείας αναθέσεις που δίνουμε στον κάθε κολλητό 30 και πολλά 30 στον ίδιο κολλητό ενδεχομένως, αυτού του είδους η δραστηριότητα σας δίνει και την εξήγηση του ποσοστού του Μητσοτάκη. Γιατί? Γιατί ο Μητσοτάκης έχει καταφέρει και έχει δημιουργήσει μέσω εκμαυλισμού. Αυτή είναι η μέθοδος, κύριε Λαμπρόπουλε. Είτε στα μέσα ενημέρωση μιλάμε.
1: Παντού έτσι γίνεται, κύριε Ψηφοφόρο.
0: Έχει δημιουργήσει ένα ισχυρότατο πελατειακό κράτος, το οποίο δεν είναι καθόλου ευκαταφρόνητο. Μπορεί να αφορά το 10, το 12, ίσως και παραπάνω της κοινωνίας. Αυτοί οι πρετοριανοί, έτσι θα τους ονομάσω, πάνε μπετόν αρμέ και ψηφίζουν. Σε συνθήκες λοιπόν μεγάλης αποχής, το 12 ή 15, μάνι γίνεται 22-23. Ακριβώς. Αυτή λοιπόν είναι η βάση. Είναι οι πρετοριανοί. Υπάρχουν και διάφοροι αφελείς που νομίζουν ότι ψηφίζουν τη Νέα Δημοκρατία του παρελθόντος και έτσι μπορεί να πάει στο 30. Θα εξαρτηθούν λοιπόν πολλά πράγματα από την συμμετοχή, κύριε Λαμπρόπουλο, στις επόμενες εκλογές. Αν η συμμετοχή δείτε και αυξηθεί εντυπωσιακά, θα είναι τιμωρητικού τύπου συμμετοχή όλοι. Δηλαδή δεν θα αντλήσει ωφέλη από αυτήν η Νέα Δημοκρατία, θα πέσουν τα ποσοστά της. Αλλά αυτό προϋποθέτει τουλάχιστον ένα 8-10% αύξηση συμμετοχής.
1: Η τελευταία μου ερώτηση θα είναι πάνω σε αυτό ακριβώς που είπατε και λίγο, να το πάμε λίγο παραπέρα. Καταρχάς να πω ότι το άρθρο είναι στη στήλη με την επωνυμία Κόμπρα στο SL Press του κυρίου Λιγερού. Για να ξέρετε πού το διαβάζουμε, γιατί ξέρετε πολλά συμβαίνουν σε αυτόν τον κόσμο. Τώρα, πολλοί λένε ο κύριος Μητσοτάκης είναι ο πιο τυχερός πρωθυπουργός της μεταπολίτευσης. Γιατί? Γιατί διαχειρίστηκε τεράστια κονδύλια. Πανδημία, χαλάρωση του δημοσιονομικού συμφώνου σταθερότητος, πήρε 50 δισεκατομμύρια ξόδεψε για να εκμαυλήσει την κοινωνία, όπως είπατε προηγουμένως, και για όλους τους άλλους λόγους, εν πάση περιπτώσει. Αλλά εγώ ήθελα να σας ρωτήσω, πέρα από το χρήμα, κύριε Χαρβαλιά μου, πώς θα κατάφερε αυτός ο άνθρωπος, πέρα από ότι τελικά είναι δαιμόνιος. Όλοι τον λέγανε Κούλης και ο Κούλης, αν θυμάστε το όταν είναι, άρα φάνηκε ότι είναι ένας άνθρωπος φοβερά δαιμόνιος και ικανός για το κακό. Πώς θα κατάφερε, δηλαδή τελικώς το πλαίσιο της αστικής δημοκρατίας στο οποίο ζούμε, το Σύνταγμα, οι νόμοι, όλο αυτό το πράγμα, δεν είναι αρκετό να σταματήσει έναν άνθρωπο αδίστακτο να στήσει αυτό το καθεστώς? Αυτό θέλω να μου σχολιάσετε πριν.
0: Όχι, δεν υπάρχουν οι ασφαλιστικές δικλείδες στις οποίες περιγράφεται, και ένας άνθρωπος ο οποίος είναι αδίστακτος έχει χρήμα εξ αρχής είχε το χρήμα, έτσι. Τώρα μπορεί να έχει πολλαπλασιαστεί το αρχικό χρήμα, αλλά εξ αρχής τοποθέτησε χρήμα. Και νομίζω ότι εξυγχρόνισε με έναν τρόπο πολύ επιδέξιο, αυτό οφείλουμε εντός εισαγωγικών να το πιστώσουμε, την οικογενειακή πρακτική δημιουργίας πελατειακού κράτους. Δηλαδή σε σχέση με τον πατέρα του, εξηγώ με την αδερφή του ή με οποιονδήποτε άλλον, γιατί βαστάει χρόνια η κολόνια, αυτός αποδείχθηκε πολύ πιο μοντέρνος. Δηλαδή υιοθέτησε πολύ μοντέρνες πρακτικές επικοινωνίας, οι οποίες, ξαναλέω, προϋποθέτουν πολύ χρήμα, και κατάφερε, στόχευσε με το καλημέρα σε δύο τομείς οι οποίοι εδραίωσαν την εξουσία του. Έλεγχο των μέσων ενημέρωσης και modus operandi με την ολιγαρχία και τα καρτέλ, δίνοντας στον καθένα αυτό που περίπου θέλει να πάρει. Δεν μπορεί να τους έχει χάπει και ικανοποιημένους όλους, αλλά το έχει πάει και αυτό, κύριε Λαμπρόπουλε, πολύ καλά. Δηλαδή όλοι μπορεί να έχουν μια δυσαρέσκεια να πούν, όμως εν χορό τον στηρίζουν και φοβούμε ότι θα συνεχίσουν να τον στηρίζουν, με μία ίσως εξαίρεση, αυτή τη γνωστή που ίσως είπαμε και στην αρχή, του ενός μεγάλου οικονομικού παράγοντα, ο οποίος φαίνεται ότι έχει αρκετές διαφορές με τον ανιψιό του Πρωθυπουργού, και δεν ξέρω στο τέλος ποιον θα πάρει και μπάλα. Μπορεί να πάρει και τον ίδιο τον Πρωθυπουργό η μπάλα.
1: Γιατί έχει μεγάλη δύναμη και αυτή η παράγοντα. Ασφαλώς. Τεράστια δύναμη. Και απορώ πραγματικά, δηλαδή, λες και υπάρχουν, γίνονται καθαρίσεις στα μάτια της κοινωνίας μπροστά. Είδα κάτι εγώ, επειδή δεν πολύ βλέπω τηλεόραση, σχεδόν ποτέ δηλαδή. Ξέρετε, κυκλοφορούν διάφορα βιντεάκια. Τραγικό. στη δημόσια θέα. Ήθελα να σας ρωτήσω, κλείνοντας λοιπόν, για το ΟΠΕΚΕΠΕ η κοινωνία κινητοποιήθηκε, για τα Τέμπη δικαίως και ακόμα περισσότερο. Όμως για το σκάνδαλο των υποκλοπών, κύριε Χαρβαλιά, το οποίο θεωρώ ότι είναι κάτι πάρα πολύ σημαντικό, η κοινωνία δεν κινητοποιήθηκε. Κινητοποιήθηκατε εσείς, μια μερίδα δημοσιογράφων, μικρή είναι αλήθεια, πραγματικά, και γενναίων ανθρώπων. Ακόμα και οι θυγόμενοι δεν το κυνήγησαν. Δεν προσέφηγαν στη δικαιοσύνη. Ο κύριος Ανδρουλάκης, αν θέλετε, επικρέμεται πάνω του η κατηγορία της εθνικής, ή είναι συμμορία εγκληματική ή εθνικός προδότης. Εγώ ειλικρινά δεν έχω καταλάβει γιατί ο κύριος Ανδρουλάκης. Θέλω να μας πείτε λοιπόν την κρίση σας, τη γνώμη σας, γιατί οι υποκλοπές δεν συγκίνησαν την ελληνική κοινωνία όσο θα έπρεπε να τη συγκινήσει αυτό το μέγεθος, να παρακολουθήσει τον αρχηγό του στρατού, να παρακολουθήσει το μισό υπουργικό συμβούλιο, να παρακολουθήσει τους πάντες. Και προσέξτε τι είπε ο κύριος Γκίλιαν, ότι εμείς δεν συνεργαζόμαστε, λέει, με ιδιώτες. Άρα δεν υπάρχει ο κύριος Χαρβαλιάς ή ο Λαμπρόπουλος, ο οποίος αγόρασαν τα πρέντα του και κάνει δουλειά. Τα δίνουμε σε κράτη. Εξάλλου θα ήταν μια ευθέως κατασκοπία, έτσι, η μεγαλύτερη στην ιστορία της ανθρωπότητας. Άρα τα αγόρασε το ελληνικό κράτος. Ποιος διαχειρίζει το ελληνικό κράτος και την ΕΕΠ? Ποιος είναι ο πολιτικός προϊστάμενος? Ο κύριος Μητσοτάκης. Λοιπόν, γιατί δεν συγκλονίστηκε στα αλήθεια η ελληνική κοινωνία, όπως ενδεχομένως εσείς?
0: Γιατί δεν βρέθηκε μια δυνατή φωνή όπως αυτή της Καριστιανού, η οποία έφερε την υπόθεση του Ντεμπόμ στο προσκήνιο. Εδώ οι υποκλοπές, δηλαδή είναι ασύλληπτο και σωστά το αναφέρετε και τονίζετε, οι υποκλοπές θεωρήθηκαν κάτι σχεδόν φυσιολογικό, με τη λογική ότι όλοι άκουγαν, βρε παιδάκι μου, όλοι οι πολιτικοί αρχηγοί λίγο πολύ άκουγαν τους πολιτικούς αντιπάλους κλπ. Εδώ παρακολουθούσαν τον αρχηγό ΓΕΘΑ και αυτό πέρασε ντούκου, δηλαδή πέρασε ως κάτι. Δεν το συζητώ, κύριε Λαμπρόπουλε, με αυτά που έχουν συμβεί σε οποιαδήποτε νορμάλ χώρα θα είχε γκρεμιστεί το καθεστώς, στα εξών συνετέθη. Εδώ πέρα αυτό δεν συμβαίνει, δεν ξέρω αν πρέπει να το αποδώσουμε σε παχυδερμία, σε λογοτομή, σε φόβο, σε προσδοκία δώρου, χρήματος, όλα μαζί νομίζω παίζει ρόλο, και παίζει ρόλο η εμπειρία των μνημονίων, η οποία μας κατέστησε φοβικούς, άβουλους. Ναι, υποστήκαμε μία μορφή λογοτομής, θα το πω και έτσι. Και γι' αυτό ανεχόμαστε αυτά τα οποία ανεχόμαστε με μόνη προσδοκία πώς θα τα βγάλουμε πέρα την επόμενη μέρα, πώς θα πάρουμε κανένα πας, κανένα χαρτζιλίκι, πώς θα κάνουμε μια τρίτη δουλειά στο πόδι του ποδαριού να βγάλουμε το μήνα. Αυτή είναι η νοοτροπία δυστυχώς αυτή τη στιγμή του Μέσου Έλληνα, και νομίζω ότι σε αυτό έχει συμβάλει το σοκ το οποίο υπέστη με τα μνημόνια, γιατί η χώρα πήγε πίσω πάρα πολλά χρόνια και η οικονομική, η αγοραστική δύναμη του Έλληνα εξανεμίστηκε. Αυτή τη στιγμή υπέστη λοιπόν αυτό το σοκ, είναι εύκολο να υποστεί και τη χειραγώγηση του Μητσοτάκη.
1: Πριν κλείσουμε όμως, λέει ο φίλος μας, θέλω να σας κάνω άλλη μια ερώτηση και συγγνώμη που σας ταλαιπωρώ και εσάς.
0: Παρακαλώ, καθόλου.
1: Αλλά θέλω πραγματικά, γιατί είναι, λέει ο φίλος μας ο Δημήτρης, μα πώς να κινηθούν οι θυγμένοι αφού είναι εκβιαζόμενοι? Δημήτρη, ξέρεις κάτι? Κανένας από όλους αυτούς τους ανθρώπους που είναι δημόσιοι άνθρωποι, στρατιωτικοί, βουλευτές, υπουργοί, κομματικά στελέχη κτλ., δεν είχε, ακόμα και αν είναι εκβιαζόμενοι, ακόμα και αν κάποιος είχε ρωμένη, ή ακόμα και αν κάποιος είχε ιδιαίτερες σεξουαλικές προτιμήσεις, ακόμα, δεν ξέρω, δεν με ενδιαφέρει, δεν βρήκε τη γενναιότητα να βγει και να πει εγώ αυτό. Δεν έχω να φοβηθώ κανέναν, και να βγει να σηκώσει το βάρος του παρελθόντος τους και να αποκαλύψει την απάτη του συστήματος. Αν θέλετε να μας πείτε κάτι εσείς γι' αυτό, κύριε Χαρβαλιά.
0: Δεν ξέρω, νομίζω ότι αφενός κάποιοι είχαν κάτι να κρύψουν και φοβούνται τον εκβιασμό, αφετέρου κάποιοι άλλοι έχουν συνδέσει την τύχη τους και το μέλλον τους με τον Μητσοτάκη. Συνεπώς ξέραν ότι αν διαχωρίζαν εκείνη την ώρα τη θέση τους, θα διαρριγνύαν και τη σχέση τους με την οικογένεια, με τον Μητσοτάκη. Και επέλεξαν να μην το κάνουν. Ο πρώτος που θα έπρεπε, κατά τη γνώμη μου, να έχει παραιτηθεί είναι ο αρχηγός ΓΕΘΑ. Έτσι, δηλαδή, κατά τη γνώμη μου, είναι εντελώς ασυγχώρητο το γεγονός ότι δεν κατέθεσε εκείνη την ώρα να πει τα γαλόνια μου, γεια σας, φεύγω, αυτό το πράγμα είναι πρωτοφανές, δεν μπορεί να γίνει. Τώρα, αυτό το οποίο παρουσιάζει ενδιαφέρον είναι ότι ο κύριος Μητσοτάκης δεν παρακολουθούσε μόνον πολιτικούς αντιπάλους ή εν πάση περιπτώσει ανθρώπους οι οποίοι μπορεί να έπαιζαν κάποιο ρόλο αντεθνικό ή δεν ξέρω τι. Παρακολουθούσε διάφορους κολλητούς του για να βλέπει αν ενδεχομένως κάνουν πριβές συμφωνίες με οικονομικά συμφέροντα οι οποίες δεν περνούν από το κεντρικό ταμείο. Δηλαδή ήταν και αυτή η αγωνία του. Ήταν και αυτή η αγωνία του. Ασφαλώς.
1: Μου λύνεται μια απορία, δεν είμαι τόσο αφελής βέβαια. Ναι. Και κάτι ακόμα, εσείς θα κλείσετε την εκπομπή. Βλέπουμε στην Βουλγαρία σε 5 χρόνια να κάνουν 8 εκλογικές αναμετρήσεις. Βλέπουμε στη Ρουμανία να παίρνει η ελεγχόμενη από τη Δύση κυβέρνηση τώρα, πρόσφατα, χθες, προχθές, με όλα τα έσχη που έγιναν και εκεί εκ μέρους της Ευρωπαϊκής Ένωσης στη Ρουμανία. Αυτό δεν το βλέπουμε στην Ελλάδα. Είπατε βέβαια την εξήγηση, είπατε τα μνημόνια, είπατε τον εκμαυλισμό, είπατε πολύ σοβαρά πράγματα, δεν διαφωνώ καθόλου, αλλά δεν αρκεί στη δική μου τη συνείδηση. Οι κοινωνίες εκεί αντιδρούν. Εγώ θυμάμαι ακόμα και η Ρουμανία, κύριε Χαρβαλιά μου, θυμάμαι το δικαστήριο, το ανώτατο δικαστήριο της Ρουμανίας είχε χαρακτηρίσει τις επιβολές της Ευρωπαϊκής Ένωσης στη Ρουμανία ως παράνομες. Εδώ πέρα όλα είναι νόμιμα, τα πάντα, από τη δικαιοσύνη, από τους πολιτικούς. Εξαντλείτε σε αυτά που μας είπατε προηγουμένως, έχετε να προσθέσετε κάτι άλλο για μια κοινωνία που δεν αντιδρά, δεν παλεύει?
0: Κοίταξε, παρέλειψα να αναφέρω στις έξυπνες και μοντέρνες τακτικές χειραγώγησης του κυρίου Μητσοτάκη τον πλήρη έλεγχο της δικαιοσύνης, έτσι. Δηλαδή αυτό δεν το έχουμε ξαναδεί. Σε ό,τι αφορά τη Βουλγαρία, κρατήστε το που θα σας πω, η Βουλγαρία σύντομα θα ξεπεράσει, το εκλογικό της κοινό είναι πιο σοβαρό, μετά από αλλεπάλληλες εκλογικές αναμετρήσεις κατέληξε σε έναν άνθρωπο ο οποίος φαίνεται σοβαρός, είναι πρώην πτέραρχος. Αντιμετωπίζει με σκεπτικισμό την Ευρώπη και με επιφυλακτικότητα και με συγκράτηση. Θέλει
1: και το ευρώ.
0: Ομαλοποίηση, ναι, θέλει ομαλοποίηση των σχέσεων με τη Μόσχα και θα πρέπει να δείτε ότι οι Βούλγαροι μπήκαν στο ευρώ, υποστήκαν αυτό το σοκ χωρίς να πανηγυρίζουν ότι ξαφνικά ήρθε η Πανάκια και έγιναν Ευρωπαίοι. Οι άνθρωποι είναι σοβαροί και δεν έχουν ούτε κόμπλεξ ούτε επαρχιωτικό σύνδρομο όπως είχαμε εμείς όταν μπήκαμε στο ευρώ. Στην ουσία υπογράψαμε εν πολύ στην καταδίκη μας με τον τρόπο με τον οποίο μπήκαμε στο ευρώ.
1: Υπέγραψαν και πάλι την καταδίκη μας
0: και ο κ. Σιμίτης. Και είμαστε χαρούμενοι γιατί είμαστε Ευρωπαίοι. Θα έλεγα τώρα ότι είμαστε τους Ευρωπαίους αυτού του είδους, αλλά δεν είναι της παρούσης.
1: Ναι, για την Ευρώπη θα μιλήσουμε, θα έχουμε ευκαιρία, εκτός αν να κάνει κανένα εχνιδιασμό ο κ. Μητσοτάκης και άλλα θέματα προκύψουν, θα έχουμε να μιλήσουμε για αυτό το πράγμα. Κύριε Χαρβαλιά, ειλικρινά θα ήθελα να προσθέσω μόνο σε αυτό που είπατε ότι οι Βούλγαροι, και πολλοί άλλοι, οι Ρουμάνοι, προσπαθούν να αποκαταστήσουν τις σχέσεις τους με την Ρωσία, με την οποία είμαστε σε πόλεμο, έτσι, είμαστε σε πόλεμο, το έχει πει ο κύριος Μητσοτάκης. Η Ρωσία θα είναι για πάντα εδώ, δεν μπορεί να φύγει από τη γεωγραφία της περιοχής, οι Ηνωμένες Πολιτείες δεν είναι σίγουρο ότι θα είναι για πάντα εδώ, όμως εμείς έχουμε προσδεθεί με τις Ηνωμένες Πολιτείες. Λες και είναι, ζούμε στο 90, κύριε Χαρβαλιά μου. Το έχει καταλάβει ο Έλληνας. Ο Έλληνας, αφήστε το πολιτικό σύστημα με τις πρεσβείες και τα deal που γίνονται, Έχει καταλάβει ο Έλληνας, κατά δική σας γνώμη, αφού γκράζεστε την κοινωνική πραγματικότητα, έχει καταλάβει πόσο έχει αλλάξει ο κόσμος μας?
0: Σε ένα βαθμό έχει καταλάβει, γι' αυτό όλες αυτές οι ετικέτες, το ρωσοψέκ, ρωσοκίνητη κλπ. Με τις οποίες λούζουν, ας πούμε, το κίνημα της Καριστιανού, νομίζω δεν πιάνουν. Ωστόσο, ενώ τα ποσοστά φιλικής προδιάθεσης, όχι προς τον Πούτιν ειδικά, προς το ρωσικό έθνος, ήταν σε πολύ υψηλό επίπεδο πριν ξεκινήσει η κρίση, τώρα βλέπω μια επιδοτούμενη εχθροπάθεια έναντι της Ρωσίας, η οποία διακρίνεται και στα κοινωνικά δίκτυα. Βλέπετε πάρα πολλούς από αυτούς έφνης ξαφνικά, αποκτήσαμε ευαισθησία για την Ουκρανία και έχουν το ουκρανικό σημαίακι και από το πρωί ως το βράδυ βρίζουν τους Ρώσους. Αυτό δεν υπήρχε σαν τάση. Είναι επιδοτούμενο, είναι χειραγωγούμενο και εντάσσεται στα πλαίσια της κυβερνητικής προπαγάνδας ακριβώς για σε μια προσπάθεια να δικαιολογηθεί αυτή η ανεξήγητη πλειοδοσία του κυρίου Μητσοτάκη, στην εχθρότητα έναντι της Ρωσίας, πλειοδοσία η οποία υπαγορεύεται από τη λογική που σας είπα και πριν, θέλει να είναι ο πιο καλός ο μαθητής και στο κλαμπ αυτό της παρέας της κυρίας Φοντεν Λάιεν να δίνει το καλό παράδειγμα. Γι' αυτό το λόγο πλειοδότησε ως μειόφιλε στην εχθροπάθεια έναντι μιας, εχθροπάθεια το πω γιατί αυτό είναι, έναντι μιας χώρας με την οποία μας συνδέουν ιστορικοί, θρησκευτικοί, πολιτισμικοί δεσμοί και στο πογκρόμ αυτό, στο πογκρόμ, γιατί οι Ρώσοι αυτή τη στιγμή υφίστανται σε ευρωπαϊκό επίπεδο έναν αποκλεισμό, έτσι, ο οποίος αποκλεισμός είναι εντελώς παράλογος, εντελώς αβάσιμος και ανιστόρητος και πλήρως ανιστόρητος. Ο κύριος Μητσοτάκης θεώρησε καλό να πρωτοστατήσει σε αυτό και να βλέπουμε τα ντρόν των Ουκρανών στη Λευκάδα και να μην ανοίγει μύτη και να μην βγαίνει στον κύριο Γεραπετρίτη ο Ουκρανός υπουργός. Κατά τα άλλα, λέγεται μέσα στη σωστή πλευρά της ιστορίας. Τι να σου πω, κύριε Λαμπρόπουλε.
1: Θα αμυφθεί για αυτή τη συμπεριφορά ο κύριος Μητσοτάκης με καμιά θέση και ασυλίες. Με καμιά θέση και ασυλίες στην Ευρωπαϊκή Ένωση.
0: Θα το ήθελε. Θα το ήθελε. Νομίζω ότι είναι ένα από τις, μία από τις εναλλακτικές.
1: Είναι πιθανό εκ μέρους των Ευρωπαίων. Αυτό θα το ήθελε, αλλά βλέπετε να υπάρχει πιθανότητα.
0: Δεν ξέρω τι σέρβις έχει προσφέρει κατά καιρό.
1: Δεν ξέρω. Ούτε
0: πάρα πολλά και για το σύζυγο της κυρίας Φοντεν Λάιεν. Δεν μπορώ να ξέρω. Μπορεί να έχει προσφέρει υπηρεσία την οποία εσείς δεν διακρίνετε, κύριε Λαμπρόπουλε, και να μην πει προς υπάρχον.
1: Έχετε απόλυτο δίκιο. Πώς να τα σκεφτεί κανείς όλα αυτά και πώς να τα ξέρει ένας ταλέπορος λαός. Κύριε Χαρβαλιά, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ στα αλήθεια.
0: Και εγώ σας ευχαριστώ για την ωραία συζήτηση.
1: Σας ευχαριστώ και θα συνεχίσουμε, γιατί ήθελα να σας ρωτήσω για την Αγγλία, για την Ουκρανία, για. Δεν είχαμε το χρόνο.
0: Θα υπάρξει επόμενη.
1: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Σας ευχαριστώ. Φίλοι και φίλες, φτάσαμε στο τέλος σημερινής εκπομπής. Ευχαριστούμε και εσάς βεβαίως που είστε μαζί, κυρίως εσάς, γιατί είστε και ο λόγος αυτών των εκπομπών. Να είστε καλά και μέχρι την επόμενη συνάντησή μας. Γεια σας.

0: Η εκπομπή που ακούσατε μεταδόθηκε σε επανάληψη.
1: Ert Open. Παράθυρο στην κοινωνία.
2: 6 στους 10 πολίτες δεν γνωρίζουν πρώτες βοήθειες. Πάνω από 1000 ζωές το χρόνο θα μπορούσαν να σωθούν με γνώση βασικών τεχνικών διάσωσης. Μία από αυτές μπορείς να τη σώσεις και εσύ. Γίνε θελοντής στην επίλεκτη ομάδα ειδικών αποστολών Ελλάδος. Έλα να εκπαιδευτείς δωρεάν σε πρώτες βοήθειες, αντιμετώπιση καταστροφών, ορεινή διάσωση, υγρό στοιχείο, τηλεπικοινωνίες και διάσωση με σκύλο. Δώσε το χρόνο σου για να προσφέρεις τον συνάνθρωπό σου. Μην μένεις θεατής. Δώσε δύναμη ζωής.
3: Engelbert Humperdinck, The Celebration Tour 2026. Live at Packard Music Hall, Saturday, March 28th. Get tickets now at Ticketmaster.com. One golden voice, 50 iconic years.
4: Υπάρχουν κάποιοι που έβαλαν στόχο να μην σκοτώνουν τα άλογα όταν γεράσουν. Υπάρχουν κάποιοι που αποφάσισαν να δράσουν για το ελληνικό γαϊδουράκι που είναι είδος υπό εξαφάνιση. Υπάρχουν κάποιοι που νοιάζονται για το τραυματισμένο μουλάρι που βρέθηκε στη μέση του πουθενά. Στην Ελλάδα κακοποιούνται και εγκαταλείπονται καθημερινά εκατοντάδες υποειδοί γιατί κάποιοι τα θεωρούν άχρηστα εργαλεία. Ενημέρωσε το 100 ή τον εισαγγελέα σε οποιαδήποτε μορφή κακοποίησης. Πρόσφερε βοήθεια στα σωματεία που έχουν αναλάβει τη φροντίδα τους ή υιοθέτησε ένα από αυτά τα υπέροχα πλάσματα. Ελληνικό Σύλλογο Προστασία Υποειδών. www.greekhorseprotection.org.
5: Γιατί όλα τα πλάσματα αξίζουν μια δεύτερη ευκαιρία.
1: Ert Open. Παράθυρο στην κοινωνία.
0: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
6: Πάμε στον πρόεδρο της Πομιδά, της Ομοσπονδίας της Πανελλήνιας Ιδιοκτητών Ακινήτων. Ο κύριος Παναδιάς είναι μαζί μας. Να τον καλησπερίσουμε. Καλησπέρα κύριε πρόεδρε. Σας ευχαριστούμε αρχικά για το χρόνο σας.
7: Σας ευχαριστώ και εγώ. Σας ευχαριστώ και εγώ. Καλησπέρα σας.
6: Υπάρχει μια έντονη ανησυχία, το έχετε αναδείξει αρκετές φορές το θέμα και στο παρελθόν, για δημοτικό ένφια, έτσι όπως τον είχαμε ονομάσει παλαιότερα. Τι ακριβώς γίνεται?
7: Ναι, τώρα είναι αυτοδιοικητικός ένφια, γιατί στο χώρο μπαίνει μέσα και η περιφέρεια, η οποία διεκδικεί και αυτή να πάρει φόρο πάνω στα ακίνητα, με αποτέλεσμα να έχουμε μια δραματική αύξηση στο ποσό που θα χρειαστεί να πληρώσουν οι ιδιοκτήτες ακινήτων μέσα από τους λογαριασμούς της ενέργειας. Συγκεκριμένα, έχουμε διπλασιασμό του πλαισίου του τέλους ακίνητης περιουσίας, δηλαδή το 0,35 γίνεται 0,70 της χιλίης, και επίσης άλλο 0,35 έχει δικαίωμα να επιβάλλει και η περιφερειακή αυτοδιοίκηση εφόσον το επιλέξει, εφόσον το ψηφίσει. Βεβαίως, καταργείται ο φόρος ηλεκτρομένων χώρων, ένας φόρος ο οποίος συναρτάται με τα δημοτικά τέλη, ο οποίος όμως φόρος βάλει αποκλειστικά τους ενοικιαστές, ξεκάθαρα από τον νόμο, μεταφέρεται και μεταφέρεται πλέον όλη η επιβάρηση στους ιδιοκτήτες ακινήτων. Είναι μια υπερβολική επιβάρυνση, η οποία θα φανεί στα νοικοκυριά, θα φανεί μέσα από τους λογαριασμούς της ενέργειας και θα δημιουργήσει ενδεχομένως και συζητήσεις και παρεξηγήσεις και αντεγκλήσεις μεταξύ ιδιοκτών και ενοικιαστών. Γιατί μην ξεχνάμε ότι επειδή το ΤΑΠ ήταν ένα ποσό πολύ χαμηλό, σιωπηρά καταβαλλόταν από το μεγαλύτερο αριθμό των ενοικιαστών, πάνω από το 95%. Μόνο σε κάποιες επαγγελματικές μισθώσεις το απαιτούσαν εκεί να ανοίξει λογιστήριο ο ιδιοκτήτης με τον ενοικιαστή. Τώρα το ποσό αυτό θα αυξηθεί και θα έχουμε γκρίνια ανάμεσα στους ιδιοκτήτες και τους ενοικιαστές, αλλά και επίσης θα υπάρξει θέμα όταν από την 1η Οκτωβρίου η ΑΔΕ θα ψάχνει την καταβολή μήνα-μήνα ολοκλήρων των ενοικίων, όλων των ενοικίων, σπιτιών και καταστημάτων, τα πάντα. Εκεί τα ενοίκια τα ποσά θα είναι λειψά. Και θα έχουμε άλλου είδους συνέπειες, όχι μόνο σε βάρος των ιδιοκτητών που θα χάσουν το 5% της φορολογικής απαλλαγής, αλλά σε βάρος κυρίως των ενοικιαστών, επειδή θα χάσουν το ενίκιο του Νοεμβρίου, την επιστροφή του Νοεμβρίου, και αν παίρνουν και επίδομα στέγαση θα το χάσουν και αυτό. Νομίζω λοιπόν ότι θα πρέπει να το μαζέψουμε.
6: Γιατί
7: αυτό
6: γίνεται
7: πράγμα.
6: Αυτό πάντως, κύριε Πρόεδρε, για να μην
7: χρηματοδοτήσει των πόρων. Είναι θέμα αύξηση των πόρων και τη αυτοδιοίκηση. Το κράτος δεν θέλει να δώσει το ίδιο χρήματα. Αλλάζει την νομοθεσία ώστε να τα πάρουν απευθείας οι δημοί και οι περιφέρειες από τους ιδιοκτήτες. Οι ιδιοκτήτες όμως έχουν να πληρώσουν και το κρατικό έμφυα, ο οποίος παραμένει στο μέγεθος.
6: Μέχρι πότε θα παραμείνει, θα καταργηθεί αυτή τη στιγμή?
7: Κοιτάξτε, δεν νομίζω ότι ηλικιακά και εσείς και εγώ που μιλάμε μας, για τους νεότερους, αλλά θα το δούμε αυτό να φεύγει.
8: Έτσι,
7: δεν ξέρω για άλλους νεότερους, εσείς βέβαια είστε νεότερος τους ή άλλους, αλλά δεν νομίζω δηλαδή. Έτσι. Η ΟΕΦΙΑ δυστυχώς έχει έρθει για να μείνει και είναι πολύ σκληρός φόρος, ιδιαίτερα όπου υπάρχουν παραδοσιακά στοιχεία τα οποία είναι απρόσοδα.
8: Ναι.
7: Γιατί η ΟΕΦΙΑ δεν σε ρωτάει αν έχεις να τον πληρώσεις. Αυτό είναι το πρόβλημα με τον ΟΕΦΙΑ.
8: Ναι. Με τις μισθώσεις κάτι αλλάζει τον ιδιωτικό?
7: Ναι, ναι. Κοιτάξτε, ενώ στις επαγγελματικές μισθώσεις υπομοιρά κατάφερε με τους αγώνες τους να απελευθερώσει τις μισθώσεις αυτές και η ελάχιστη διάρκεια τους είναι τριετής. Για τους δήμους ειδικά έχει παραμείνει 12 ετία ως ελάχιστο όριο. Έρχονται λοιπόν τώρα με τον νόμο και λένε όχι, λέει 12, θέλουμε 12 συν 12.
8: Mm.
7: Αλλά δηλαδή 24. Αλλά και σε κάθε περίπτωση να βάλουμε και άλλα 3 στο κεφάλι, αν ας πούμε η μίσθωση κοντεύει να λήξει, ούτως ώστε να τα κάνουμε 27. Και επειδή είχαμε διαμαρτυρηθεί εντονότατα για αυτού την ενοικιοστασιακού τύπου ρύθμιση τον Δεκέμβριο, όταν πρωτοεμφανίστηκε αυτό το σχέδιο, έκαναν πίσω, έβγαλαν όλες τις υφιστάμενες μισθώσεις αυτές που υπάρχουν ήδη και είπαν όσες είναι από εδώ και πέρα θα υπάγονται στην 27 ετία. Και εμείς λέμε ότι από εδώ και πέρα, μα επιμείνετε στην 27 ετία, δεν είμαστε βέβαιοι αν θα βρείτε ακίνητα να νοικιάσετε.
8: Ποιος θα πάει να
7: δεσμεύσει το σπίτι του?
8: Ομοιρία, ακούγεται σαν ομοιρία.
7: Είναι αυτοκτονία δηλαδή αυτό το πράγμα.
8: Ναι.
7: Είναι αυτοκτονία. Πιστεύω ότι θα τα δουν όλα αυτά. Τα έχουμε επισημάνει, έχουν πάρει μεγάλη δημοσιότητα. Κάποιοι στην τοπική αυτοδιοίκηση πίστευαν ότι μπορούν να περάσουν έτσι αβρόχες πως είναι, ας πούμε. Δεν είναι τα πράγματα τόσο εύκολα.
8: Ναι. Επιβάλλεις είναι μεγάλη. Να είναι ανοιχτά αυτιά έτσι ώστε να καταλάβουν τα προβλήματα τα οποία μας καταθέσατε μόλις τώρα.
7: Πιστεύω ότι θα τα καταλάβουν και ένα μεγάλο μέρος από αυτά θα μαζευτεί, πρέπει να μαζευτεί, γιατί δεν είναι βιώσιμα.
8: Ναι. Σας ευχαριστώ θερμά κύριε Πρόεδρε, να είστε καλά.
7: Και εγώ σας ευχαριστώ.
8: Καλό σας βράδυ, καλό βράδυ.
0: Η εκπομπή που ακούσατε μεταδόθηκε σε επανάληψη.
1: Ερτ Όπεν. Παράθυρο στην κοινωνία.
9: Αν χρησιμοποιείς ασβέστη, μπογιές, πίσα ή άλλα οικοδομικά υλικά στο σπίτι, στην αυλή ή στην οικοδομή σου, έχεις την υποχρέωση να τηρείς τους κανόνες ασφαλείας. Ειδικά ο ασβέστης είναι πολύ επικίνδυνος για τα ζώα. Είναι τοξικός και προκαλεί σοβαρά εγκάβματα στο δέρμα και στα μάτια. Όταν το ζώο προσπαθήσει να καθαριστεί, ο ασβέστης καταλήγει στο στόμα και στο στομάχι του, προκαλώντας ανεπανόρθωτη βλάβη. Γι' αυτό και πρέπει να μεταφερθεί άμεσα σε κτηνίατρο. Αν δεις αδέσποτο ζώο καλυμμένο με ασβέστη, μπογιά ή άλλο επικίνδυνο υλικό, ειδοποίησε αμέσως το δήμο σου. Είναι υποχρεωμένος να μεριμνήσει για τη μεταφορά του κτηνίατρο. Αν υπάρχουν στην περιοχή σου αφύλακτα ή εκτεθειμένα επικίνδυνα οικοδομικά υλικά, ενημέρωσε το 100, τον Δήμο και την Πολεοδομία. Γίνε και εσύ μέρος της λύσης. Φιλοζωικό Σωματείο Λάρισας Animal.
10: Mother Earth του Φαζίλ Σάι στην Αθήνα. Η κρατική ορχήστρα Αθηνών στο Μέγαρο συμμετέχει στη μεγάλη περιοδία του διάσημου συνθέτη και πιανίστα Φαζίλ Σάι με το νέο έργο του Mother Earth. Στο δεύτερο μέρος της συναυλίας, η Πέμπτη Συμφωνία του Γιάννη Σιμπέλιους. Διευθύνει η πολυβραβευμένη μαέστρος Τιανγί Λου. Παρασκευή 29 Μαΐου στις 8.30. koa.gr. Με την υποστήριξη του Υπουργείου Πολιτισμού.
1: Ερτ Όπεν. Παράθυρο στην κοινωνία.
0: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
11: Όλοι έχουμε δει τις εικόνες της τελευταίας εβδομάδας. Πύραυλοι Patriot να φεύγουν από την Κάρπαθο, ο Ερντογάν να ετοιμάζει νόμο για τη γαλάζια πατρίδα, ο εισαγγελέας του Αρείου Πάγου να μην πηγαίνει στη Βουλή για τις υποκλοπές και η Λάουρα Κοβέση να λέει ευθέως ότι ο ΠΚΠ είναι συνώνυμο της διαφθοράς. Αλλά πόσα από αυτά που μας λένε τα δελτία ειδήσεων είναι ολόκληρη αλήθεια και τι από αυτά συνδέονται μεταξύ τους πιο βαθιά από όσο φαίνεται, σήμερα με τον πρέσβη τιμή Γιώργο Εφαντή, που έχει υπηρετήσει 30 χρόνια την ελληνική διπλωματία και ξέρει το επέξ από μέσα, θα προσπαθήσουμε να δούμε πίσω από την κουρτίνα. Κύριε Εφαντή, σας ευχαριστώ που ξαναήρθατε.
12: Να είστε καλά, κύριε Κανέλα, ευχαριστώ για την πρόσκληση. 36 χρόνια στο Υπουργείο Εξωτερικών.
11: Okay.
12: Τα καλύτερα της ζωής μου από άποψη δημιουργικότητας ηλικίας και ήταν και πολύ ενδιαφέροντα. Καμιά φορά επώδυνα, αλλά ενδιαφέροντα. Αρκετές φορές. Αλλά ενδιαφέρον.
11: Όχι, έχει σημασία, διότι η εμπειρία τελικά μετράει σε κάποια πράγματα. Και ειδικά όταν έχεις να κάνεις με ανθρώπους που, όσο και να το κάνουμε, η διπλωματία έχει μια βάση την ανθρώπινη σχέση. Άρα πρέπει να ξέρεις από ανθρώπινη ψυχολογία.
12: Έχετε δίκιο. Η διπλωματία αφορά ανθρώπους. Οι άλλοι είναι, δεν αφορά φακέλους. Ο στόχος είναι να πείσεις ανθρώπους. Να πείσεις. Και αυτό ή το έχεις ή δεν το έχεις. Ή μπορείς να το μάθεις στην πορεία ή δεν μπορείς να το μάθεις.
11: Ας ξεκινήσουμε. Κύριε Ιφαντή, αν έπρεπε να περιγράψετε με μια φράση την κατάσταση της ελληνικής εξωτερικής πολιτικής σήμερα, πιο πέρα από αυτά που λέγονται στα δελτία, ποια θα ήταν?
12: Κοιτάξτε, είναι μια κατάσταση πλήρους αποσύνδεσης της κοινωνίας από το πολιτικό της σύστημα. Γι' αυτό βλέπετε ότι υπάρχει ένα κενό που επιχειρούν να το καλύψουν νέοι πολιτικοί σχηματισμοί. Αλλά πραγματικά αυτό που βιώνει ο ελληνικός λαός είναι ότι το πολιτικό επικοδόμημα, οι θεσμοί δηλαδή, αυτοί που τον αντιπροσωπεύουν, οι εκλεγόμενοι, αλλά και οι άλλοι θεσμοί όπως η δικαιοσύνη, βιώνει πάνω στο πετσί του ότι λειτουργούν εναντίον του. Λειτουργούν εναντίον του και προς όφελος μιας ομάδας ανθρώπων, ένας περίπου στους πέντε, οι οποίοι ευημερούν ακριβώς εις βάρος των άλλων. Χαρακτηριστικό παράδειγμα η εκποίηση, η παρακράτηση και εκποίηση προς όφελος συμμετέλων των κοινοτικών πόρων. Έτσι. Δηλαδή των χρημάτων που η Ευρωπαϊκή Ένωση μας έδινε τόσα χρόνια για να αναδιαρθρώσουμε και ξεκολουθεί να μας δίνει, για να αναδιαρθρώσουμε την οικονομία μας, την γεωργία μας, συγγνώμη, και για να την κρατήσουμε εν ζωή εν πωλής. Λόγω έλλειψης ανταγωνιστικότητας απέναντι σε άλλες οικονομίες τρίτων εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης χωρών και άλλων χωρών μέσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Αυτά τα χρήματα δεν πήγαν στους πραγματικούς αγρότες. Το 80% πήγαν σε μετέχοντες. Δηλαδή οι άνθρωποι που διοικούν το κράτος μετά τις τελευταίες εκλογές αποφάσισαν ότι θα χρησιμοποιήσουν διάφορες διαδικασίες, διάφορους διάβλους, θα αξιοποιήσουν τις δυνατότητες παρεκτροπής, ιδιοποίησης αυτών των χρημάτων που υπήρχαν στο φουλ. Πήραν λοιπόν τα λεφτά και τα μοίρασαν στους εαυτούς τους. Ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα. Άλλο χαρακτηριστικό παράδειγμα είναι ότι η Ελλάδα, υποθέταμε όλοι, και εγώ έμαθα ως φοιτητής στο Πανεπιστήμιο τα δύσκολα και ενδιαφέροντα χρόνια της μεταπολίτευσης, μπήκα στο Πανεπιστήμιο το 1974. Η Ελλάδα, το αίτημα ήταν ένα κράτος δικαίου και ότι οι πολίτες είχαν δικαιώματα. Έρχεται λοιπόν τώρα ο εισαγγελέας του Αριουπάγου, ο οποίος ενώ έχει αναμειχθεί στις υποκλοπές και έχει πάει στη Βουλή σε χρόνο ανύποπτο πριν περίπου ένα χρόνο και έχει πει ότι ναι, βεβαίως ήξερα που έβαζα την υπογραφή μου, συζητούσα με τους αρμόδιους αξιωματικούς για τους λόγους για τους οποίους ζητούσαν να παρακολουθήσουμε ένα έκαστο από αυτούς που από τους 11 που έχει υπογράψει ο ίδιος. Αλλά δεν μπορώ να σας πω τους λόγους γιατί δεσμεύομαι το απόρριτο. Άρα βλέπουμε λοιπόν ότι πάνω από τη Βουλή υπάρχει ένας εισαγγελέας του Αριούπα, ένας εισαγγελέας αποσπασμένος τότε στην ΕΕΠ, ο οποίος μετά εξελίσσεται σε εισαγγελέα του Αρείου Πάγου, και κάποιοι αξιωματικοί στην ΕΕΠ που αποφασίζουν ότι θα παρακολουθήσουν τον αρχηγό ΓΕΘΑ, τον διάφορους υπουργούς, διάφορους ιδιώτες. Πρακτικά με το έτσι θέλω. Ο ίδιος άνθρωπος, ο εισαγγελέας, δεν αυτοεξαιρείται όταν ένα δικαστήριο λέει ότι προέκυψαν νέα στοιχεία και πρέπει να εξεταστούν αυτό τέλος αδικήματα όπως απόπειρα κατασκοπίας, όπως παραβίαση απορρίτου των επικοινωνιών. Ο ίδιος άνθρωπος που είχε βάλει την υπογραφή του για τις παρακολουθήσεις έρχεται και λέει τώρα δεν ξανανοίγω το φάκελο, διότι κρίνω ότι η απόφαση του πρωτοδικείου και όλη η ακροαματική διαδικασία, όλα δηλαδή τα νέα στοιχεία που κατατέθηκαν δημόσια μπροστά στο πρωτοδικείο, έτσι, από μάρτυρες και τα λοιπά, δεν προσφέρουν τίποτε και αποφασίζουν ότι βάλω στο αρχείο. του λένε έλα στη Βουλή και απαντάει δεν θα έρθω στη Βουλή γιατί είμαι εισαγγελέας του Αριού Πάγου και δεν μπορώ να απολογηθώ για τη δικανική μου κρίση στη Βουλή. Θα μπορούσε να πάει και να πει ότι σε αυτό δεν μπορώ να σας απαντήσω γιατί άπαιδε της δικανικής μου κρίσης. Απαξί. Βλέπω λοιπόν εμβρόντιτοι οι Έλληνες ότι υπάρχει κάποιος υπέρ ηγέτης, έτσι, μη εκλεγμένος, διορισμένος από αυτή την κυβέρνηση. Τότε είχε πάει στη Βουλή για να διοριστεί, είχε περάσει από τη διαδικασία της ακρόασης κτλ. Ο οποίος είναι ένας έτσι σπορτίφ τύπος με μουσάκι και ο οποίος λέει ότι εγώ έκρινα. Έτσι έκρινε. Και ο Κόλλιας έτσι έκρινε όταν προσπαθούσε να συγκαλύψει την υπόθεση Λαμπράκη και είχε ακριβώς το ίδιο αξίωμα. Λοιπόν, και μετά ήταν ο πρώτος πρωθυπουργός της Χούντας. Έτσι. Άρα βλέπει ο κόσμος ότι οι θεσμοί είναι ψευδεπίγραφοι. Αυτό είναι πάρα πολύ κακό για τους θεσμούς. Κακό για τον κόσμο ο οποίος δεν έχει που να στραφεί όταν χάνει την εμπιστοσύνη σου στη δικαιοσύνη από τα ΤΕΠΗ, από τον ΟΠΕΚΕΠΕ, από τις υποκλοπές. Δεν ξέρεις τι να κάνεις.
11: Μην ξεχνάμε ότι άλλος ένας αγγελέας είχε πει σε μια συνέντευξή του, ανύποπτο χρόνο, ότι είναι μεταξύ Θεού και ανθρώπων.
12: Ναι, αυτό όμως, δηλαδή κάθε άνθρωπος έχει δικαίωμα να καβαλήσει το καράνο και κάθε άνθρωπος έχει το δικαίωμα να πιστεύει ότι είναι μεταξύ Θεού και ανθρώπων. Και οι τρελοί πιστεύουν ότι είναι ο Ναπολέων Βοναπάρτης. Αλλά υπάρχει μια συλλογική διαδικασία όταν αφορά τους εισαγγελικούς λειτουργούς, μια διαδικασία συλλογικής τους κρίσης από το κοινοβούλιο. Στις Ηνωμένες Πολιτείες, για παράδειγμα, στο Αμερικανικό Κογκρέσο, μπορεί να κληθεί οποιοδήποτε έναντι των επιτροπών του Κογκρέσου. Ακόμη και αν είναι δικαστής. Μπορεί να πει δεν απαντώ, αλλά πρέπει να πάει. Και είναι μάλιστα και πολύ σοβαρό αν θεωρήσουν ότι περιφρονεί την Επιτροπή, μπορεί να συλληφθεί και να καταδικαστεί. Ο κύριος Τζαβέλας διέπραξε, όπως λένε, έγκριτη νομική και δεν έχει σημασία αν είναι ειρηνοί επικριτές της κυβέρνησης, την πράξη της απίθειας, της περιφρόνησης του κοινοβουλίου. Πάρα πολλά αδικήματα και, εν πάση περιπτώσει, με τέτοιους δικαστές, όπως αυτός, όπως ο Κόλλιας, το αίσθημα του κόσμου στο ελληνικό, ότι υπάρχει ελληνικό κράτος που λειτουργεί προς όφελός του, υπονομεύεται κέρια και άμεσα.
11: Το παρακολουθήσατε το φόρουμ των αδελφών?
12: Το παρακολούθησα εξ αποστάσεως. Παρακολούθησα τις παρεμβάσεις.
11: Ήταν πολύ καλεσμένοι και κάποια πράγματα ήταν και κλειστό το θυρόν. Θα μιλήσουμε λίγο για μία συνέντευξη η οποία έγινε με κάμερες και αναφέρομαι στην Λάουρα Κοβέση, που η Λάουρα Κοβέση στο φόρουμ των αδελφών είπε κατά λέξη «Ο ΠΚΠ είναι συνώνυμο της διαφθοράς και στην Ελλάδα αν κλέψεις χρήματα τα πληρώνεις και είσαι ελεύθερος». Πώς αντιδρά ένας κόσμος διπλωματικός όταν ακούει Ευρωπαία εισαγγελέα να μιλάει έτσι για το κράτος που υπηρετήσατε?
12: Ναι, αισθάνομαι ότι, τουλάχιστον εγώ δεν υπηρετούσα αυτό το κράτος. Έτσι. Δεν, η Ελλάδα που είχα στο μυαλό μου και την οποία εκπροσωπούσα δεν ήταν η Ελλάδα του ΟΠΕΚΕΠΕ, η Ελλάδα της εγκληματικής συμμορίας που περιγράφει στα δικόγραφά της η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία. Υπήρχε μια εγκληματική, λέει, συμμορία, η οποία καθοδηγούσε την κατασπάθηση των κοινοτικών κονδυλίων. Δεν ήταν κάποιοι μεμονωμένοι παραγωγοί που δήλωναν περισσότερα ζώα ή περισσότερες εκτάσεις. Ήταν κυβερνητικοί αξιωματούχοι, οι οποίοι, αυτό που σας είπα στην αρχή, κατένιμαν στους συμμετέρους τα λεφτά που δικαιούνται όλοι οι Έλληνες. Και επειδή δεν έχει το σθένος ένας Έλληνας εισαγγελέας υψηλόβαθμος, γιατί οι χαμηλόβαθμοι είναι μη ελέγξιμοι και έχουν ακόμη ρομαντισμό και σθένος, να βγει και να πει αυτά τα πράγματα, βγαίνει και τα λέει οι Ευρωπαίες εντελέχους και απέναντι προσπαθούν να τρομοκρατήσουν τους Έλληνες εισαγγελείς, η πολιτική κ. Γεωργιάδης και η λοιποί παρακρατική της Νέας Δημοκρατίας, απειλώντας τους να τους καταργήσουν με ένα νόμο κτλ. Εγώ καταλήγω, με ενδιαφέρει να σταθούμε στο συμπέρασμα, γιατί μας ακούν και οι Έλληνες της Διασποράς. Όταν βλέπεις ένα τέτοιο κράτος που έκδηλα και καμιά φορά δεν τηρεί ούτε καν τα προσχήματα, συγκαλύπτει τη διαφθορά, συγκαλύπτει τη ρεμούλα, συγκαλύπτει τις εγκληματικές ενέργειες, όπως στα Τέμπη, για να μην εκτεθούν οι άνθρωποι οι οποίοι με τη σύμβαση εκείνη ροκάνισαν το κοινοτικό χρήμα. Όταν βλέπει αυτή την κατάσταση, τη βλέπουν και έξω οι ομογενείς και μέσα οι Έλληνες, νομίζω ότι η μόνη υγιής αντίδραση είναι ότι αυτό το κράτος πρέπει να αλλάξει από την αρχή μέχρι το τέλος, και αυτό μπορεί να γίνει με μια συνδυαστική δράση, με εκμετάλλευση των εκλογικών διαδικασιών και με κατέβασμα στους δρόμους. Δεν υπάρχει άλλη, δεν έχει βρει ανθρωπότητα, δεν θα έρθει ο Ιησούς Χριστός να το αλλάξει το κράτος, θα το αλλάξουν, ούτε μπορεί να το αλλάξει ξένη επέμβαση. Το βλέπουμε αυτό άλλωστε στο Ιράν, δεν μπορούν από το έξω να αλλάξουν ένα προβληματικό καθεστώς. Θα πρέπει λοιπόν, το βάρος είναι στην ελληνική κοινωνία. Είτε κρίνει η ελληνική κοινωνία ότι είναι ανυπόφορη πλέον η κατάσταση ευθελισμού του κρατικού μηχανισμού, είτε λέει ότι εντάξει, ναι, βρωμάει, υπάρχει μπόχα, ας πούμε, όπως αυτή που είχε κυριεύσει το παραλιακό μέτωπο των Αθηνών προς μεγάλη τέρψη των τουριστών, αλλά εγώ περνάω μια χαρά εκεί. Μα εγώ τα βγάζω. Δηλαδή αυτό που λένε και οι μαφιόζοι στην Ιταλία. Ναι, γίνονται δολοφονίες, γίνεται το ένα, αλλά εγώ περνάω καλά. Χάρη σε αυτά. Σπρώχνω τις σκόνες μου, κάνω τα λαθρεμπόριά μου και περνάω καλά. Μόνο υπάρχει μια τέτοια, ένας περίπου στους πέντε Έλληνες συμπεριφέρεται έτσι. Και έχει ιστορικά, άμα το δείτε, πάντα υπήρξαν αυτοί που συνεργάστηκαν με τους Οθωμανούς, υπήρξαν αυτοί που συνεργάστηκαν με τους Γερμανούς. Μετά, ένας στους πέντε κοίταζε την τσέπη του. Οι άλλοι όχι. Εγώ είμαι με τους άλλους.
11: Άρα θεωρείτε ότι η ιστορία επαναλαμβάνεται? Δηλαδή δεν βλέπετε κάποια διαφορά όταν στη μέση έχουν μπει τα κοινωνικά δίκτυα και η τεχνητή νοημοσύνη που παραμορφώνει την εικόνα της πραγματικότητας, με αποτέλεσμα οι περισσότεροι άνθρωποι, συγγνώμη που το λέω έτσι και το βλέπω καθημερινά μέσα από τα social media, οι περισσότεροι άνθρωποι ζουν σε ένα είδος δικό του κόσμο, δικό τους κόσμο, και στο τέλος ζουν σε μια παράνοια.
12: Ναι, εάν θέλουν. Διότι αρκεί να πας στην Ελλάδα να ψωνίσεις στο σούπερ μάρκετ και να δεις τι αγοράζεις και τι δεν μπορείς να αγοράσεις όταν είσαι μισθωτός, για να καταρρεύσει όλο το μύθευμα της τεχνητής νοημοσύνης που σου λέει ότι φταίει ο πόλεμος του Ιράν, γι' αυτό φταίει η κλιματική αλλαγή, φταίει το κακό το ριζικό μας, για να θυμηθούμε το Βάρναλι, και το κρασί και τα ρέστα. Νομίζω ότι όποιος θέλει να βγει από την τεχνητή εφορία των τυχών που μόνος του υψώνει γύρω του, το καταλαβαίνει. Απλούστατα, οι άνθρωποι που το καταλαβαίνουν δεν κατανοούν ότι όσο δεν μετέχουν στις θεσπισμένες διαδικασίες ή όσο δεν έχουν το στένος να πάρουν τα όπλα και να βγουν στους δρόμους, η κατάσταση αυτή που υπάρχει και με την οποία πλήρως διαφωνούν θα διώνυζεται.
11: Εν τω μεταξύ, η Τουρκία δεν ανακοινώνει απλώς δόγμα, το μετατρέπει σε νόμο πλαίσιο που αναμένεται να ψηφιστεί τέλη Μαΐου. Από διπλωματική σκοπιά, τι αλλάζει νομικά όταν ένα δόγμα γίνεται εσωτερικό δίκαιο ενός κράτου και πώς το αντιμετωπίζει ένα ΙΠΕΞ που λειτουργεί σωστά?
12: Υπάρχει, η Τουρκία νομοθετεί για το έδαφος μας, για την επικράτειά μας. Αυτό μόνο αν μας έχει προσαρτήσει. Έτσι. Νομοθετεί για το τι θα ισχύει στα νησιά, τι θα κάνουν, αν θα κάνουμε εξορίξεις ή όχι, αν θα βγαίνουν οι ψαρόβαρκες, αν θα, για τον χωροταξικό σχεδιασμό που εξήγηλε ο Έλληνας Πρωθυπουργός και ο οποίος περιοριζόταν μόνο μέσα στα χωρικά ύδατα. Τα χωρικά ύδατα είναι σαν το έδαφος. Από πλευράς νομικής έχουμε ακριβώς τις ίδιες αρμοδιότητες που έχουμε πάνω στο στερεό έδαφος. Ασχέτως αν είναι θάλασσα. Συνεπώς, το γεγονός ότι το κάνει η Τουρκία και το γεγονός ότι προβάλλει αυτές τις απαιτήσεις τώρα δεν οφείλεται σε μια παράνοια των Τουρκών. Οφείλεται σε μια πολύ ρεαλιστικά εδρεωμένη ρεαλιστική εκτίμηση, εδρεωμένη σε τεκμήρια, ότι το ελληνικό πολιτικό σύστημα, αυτό που συμπεριφέρεται όπως συμπεριφέρεται στον οπεκεπέστης, που κλοπές στα τέμπη κτλ. Είναι διτεθειμένο να συζητήσει αυτές τις απαιτήσεις. Γι' αυτό και τις βάζουν επιγόμενοι στο τραπέζι, γιατί ξέρουν ότι η άλλη πλευρά θα τις συζητήσει. Απόδειξη. Αρχίσαμε πριν καν ψηφίσουν οι Τούρκοι τον όποιο νόμο, αντί να επεκτείνουμε τα χωρικά μας ύδατα, αντί να ανακοινώσουμε γραμμές βάσης που είναι το πρώτο βήμα για την επέκταση των χωρικών υδάτων, αντί αρχίσαμε να παίρνουμε από την Κύπρο τα αεροπλάνα που στείλαμε, κατ' εντολή του ΝΑΤΟ, και διαφημιζόμενα ότι τα στείλαμε για τους Έλληνες Κύπρου η κυβέρνηση, η κυβερνητική προπαγάνδα στα μέσα Μαρτίου, αυτό έλεγε. Παίρνουμε τις συστοιχίες Patriot από την Κάρπαθο, ενώ η άλλη πλευρά νομοθετεί για μας, εμείς τις παίρνουμε, δηλαδή κατευνάζουμε και είναι τέτοιος ο χρονικός συνδυασμός που στα μάτια ενός επαγγελματία όπως εγώ δημιουργεί ισχυρές υποψίες. Υποψίες ότι Έλληνες και Τούρκοι, οι οποίοι οι Έλληνες που έχουν αποδεχθεί το Οθωμανικό ιδεολόγημα και βρίσκονται σε θέσεις εξουσίας και οι Τούρκοι που το προτάσουν, λειτουργούν σε αγαστή συνεννόηση.
11: Ναι, αλλά αυτό δεν μπορεί, πρέπει να μας το πούνε. Δηλαδή πώς γιατί θεωρείτε ότι θα παιχτεί
12: γιατί το έργο. Γιατί να το πούν. Όταν θα έρθει η στιγμή θα το ομολογήσουν και αυτό. Αλλά αυτή τη στιγμή υποτίθεται ότι αντιδρούμε. Και αντιδρούμε με τον πιο καταστροφικό τρόπο. Δηλαδή πριν καν περάσουν οι Τούρκοι το

0: μπορεί να χρηστηθεί ανά πάσα στιγμή. Συνεπώς τα μοιράζ θα έχουν δυσκολία να απογειωθούν ή να προσγειωθούν, κυρίως η απογείωση. Εκτός λοιπόν αν έχουμε φτιάξει το σύστημα που έχουν τα αεροπλανοφόρα, η εκτόξευση με καταπέλτη, πέρα που δεν υπάρχουν αποθήκες καυσίμων, αποθήκες πυρομαχικών, δεν υπάρχουν οι επίγειες δυνάμεις που θα πρέπει να προστατεύσουν τα αεροπλάνα αυτά, μην τα πιάσουν ζωντανά οι Τούρκοι με μια καταδρομική ενέργεια. Αυτό το κάναμε για είναι το φύλλο Σικής που προσπαθεί να κρύψει την κυβερνητική γύμνια. Το κάναμε διότι μας το ζήτησε το ΝΑΤΟ, στο οποίο η Ελλάδα είναι νομόφρονες. Αυτό αναγνωρίζουν οι κυβερνώντες ως πατρίδα τους, όχι την Ελλάδα, το ΝΑΤΟ, τη Δύση. Και είναι για, δηλαδή, είναι για να δείξουν ότι τάχα θέλουν να αμυνθούν. Ποιον ξεγελάνε με αυτά? Δεν ξεγελάνε κανένα, ούτε φίλο ούτε σύμμαχο. Και όταν μια χώρα σηματοδοτεί ότι δεν θέλει να αμυνθεί, όλοι οι σύμμαχοι πηγαίνουν με τη μεριά του νικητή, στη Διελκυστίνλα, με τη μεριά της Τουρκίας. Παρατηρήσατε ίσως ότι επειδή οι Ηνωμένες Πολιτείες είπαν ότι δεν τους περισσεύουν Tomahawk για να αναπτυχθούν στη Γερμανία, η Γερμανία αποφάσισε να αγοράσει επιθετικούς πυράβλους Tomahawk από την Τουρκία, τους λεγόμενους Typhoon, οι οποίοι είναι πύραυλοι που μπορούν να χρησιμοποιηθούν οι επιθετικές ενέργειες, να πλήξουν δηλαδή τους Ρώσους στην Ουκρανία και αλλού. Και αυτή τη στιγμή που μιλάμε, συζητούν οι Γερμανοί με τους Τούρκους για μια θηριώδη αγορά, η οποία ουσιαστικά θα είναι και θα επιτρέψει στην τουρκική βιομηχανία να αναπτυχθεί, να εδραιωθεί, να τους εξελίξει. Οι Γερμανοί θα προσφέρουν, θα έχουν κάποιες τεχνολογικές απαιτήσεις, οι Τούρκοι θα εργαστούν μαζί με τους Γερμανούς για να τις ενσωματώσουν στους Typhoon 4 που έχουν. Έτσι. Άρα και εμείς σκεφτόμαστε να προσφύγουμε στους Γερμανούς για να μεσητεύσουμε τις διαφορές μας με την Τουρκία. Που δεν χρειαζόμαστε κανένα μεσήτη. Αν έχουμε στοιχειώδη αυτοπεποίθηση και ήθος, θα υπερασπιστούμε μόνοι μας τη χώρα μας, και τότε θα έχουμε συμμάχους. Όταν λες ότι δεν θα την υπερασπιστείς, δεν έχεις συμμάχους. Όταν υπονοείς. Και είναι χαρακτηριστικό ότι εμφανίζονται με θράσος χιλίων πυθίκων οι άνθρωποι που εφήρμοσαν επί χρόνια, επί δεκαετίες την πολιτική που μας έχει φέρει σε αυτή την κατάσταση που ήδη χαρακτηρίζουν τώρα με θράσος ακριβώς χιλίων πυθίκων, δίνει. Καραστικό παράδειγμα, η Ντόρα Μπακογιάννη, η οποία είναι ο αρχιερέας των υποχωρήσεων και του κατευνασμού, ο αρχιερέας του ευθελισμού των εθνικών συμφερόντων χάρη των τουρκικών, και τώρα μας λέει ότι είναι μια ποιοτική διαφορά. Πώς προήλθε αυτή η ποιοτική διαφορά? Από μικρές ποσοτικές διαφορές, οι οποίες επισυνέβησαν επί των ημερών της και επί των ημερών του αδερφού της.
1: Απλώς αναρωτιέμαι, όταν θα φτάσει μια στιγμή όπου θα χρειαστεί να υπερασπιστούμε την πατρίδα, πώς θα γίνει αυτό όταν η ΔΕΗ δεν
0: θα
1: ανήκει?
0: Την υπερασπιστούμε. Είναι η λυμένη απόφαση από τους κυβερνώντες να μην την υπερασπιστούν. Διότι μόνοι τους δεν μπορούν να την υπερασπιστούν. Πρέπει να αναθέσουν αυτό το καθήκον στο λαό, τον οποίο φοβούνται. Άρα δεν πρόκειται να την υπερασπιστούν. Μακάρι να φτάσουν οι Τούρκοι στην Αίγινα. Αυτοί δεν πρόκειται να προσφύγουν στους Έλληνες, διότι ο Σάκης προσέφυγαν στους Έλληνες και η ελληνική κοινωνία μετά τους λογαριασμό. Χρειάστηκε ένας εμφύλιος πόλεμος για να πάνε τα κεφάλια κάτω. Χρειάστηκε μια μικρασιατική καταστροφή για να πάνε τα κεφάλια κάτω. Θα θυμούνται ίσως κάποιοι από τους πιο που εντρυφούν στην ιστορία από τους ακροατές, ότι όταν είχε σπάσει το μέτωπο τον Αύγουστο του 22 και προήλαβναν οι δυνάμεις του Κεμάλ και οι ελληνικές δυνάμεις που μπορούσαν να αντιτάξουν, δεν είχαν διάθεση στοιχειώδη συντονισμό ή αξιωματική του πλαστήρα συμπεριλαμβανομένου, έτρεχαν. Η εντολή της ελληνικής κυβέρνησης των Αθηνών προς τον Στεριάδη ήταν να μην δώσει διαβατήρια στους Έλληνες Μικρασίας, διότι αν ερχόντουσαν στην Ελλάδα,

0: ανήθρεπαν τον εκλογικό συσχετισμό ως οπαδοί του Βενιζέλου. Με αποτέλεσμα να υπάρξει ο συνωστισμός της από βάθρα και να έρθουν όσοι μπόρεσαν να τους μαζέψουν τα συμμαχικά πλοία και να σωθούν δίχως διαβατήρια, δίχως χρήματα, δίχως τίποτα. Δεν στράφηκε τότε η ελληνική κυβέρνηση κατά Ελλήνων και μετέχαν και απορία γιατί τους μουσκετάρισαν στο γουδί. Δύο στρατιωτικοί και τέσσερις πολιτικοί, οι οποίοι δεν μπορούν να καταλάβουν γιατί του συνέβη αυτό. Και ο Άριος Πάγος, αυτός του Τζαβέλα, μετά από χρόνια ανέτρεψε την απόφαση. Δηλαδή κακώς τους μουσκετάραμε τους ανθρώπους, διότι δεν προέκυψε ότι θέλανε την καταστροφή. Ήταν από αμέλεια. Και όπως λέει και η Κοβέση, αν από αμέλεια καταχραστείς λεφτά, θα γυρίζεις πίσω και όλα μια καλά. Λοιπόν, το λέω αυτό για να καταλάβουν οι ομογενείς την κατάσταση και εάν θέλουν την Ελλάδα θα πρέπει να πάρουν και αυτοί μαζί με την ελληνική κοινωνία την Ελλάδα στα χέρια τους. Μην περιμένουν από μεσίτες, από σωτήρες, μην περιμένουν από ανθρώπους όπως εγώ, ας πούμε, θα κάνει κάποιος άλλος για λογαριασμό τους. Εγώ μπορώ να βοηθήσω, αλλά από μόνος μου δεν επαρκώ για τίποτα. Αν δεν ξεσηκωθεί η κοινωνία, υπάρχουν άνθρωποι πολύ καταρτισμένοι και πάρα πολλοί που τους ξέρω και τους τιμώ και οι οποίοι είναι έτοιμοι, αλλά από μόνοι τους είναι ανεπαρκείς. Πρέπει η κοινωνία να τους στήριξει. Μετέχοντας τις διαδικασίες και η τελευταία διαδικασία, η έσχατη διαδικασία είναι οι δρόμοι.
1: Θα φτάσουμε σε εκείνο το... Θα φτάσουμε και εκεί. Απλώς...
0: Το λέω θεωρητικά για να μην νομίζουμε ότι από τη Γαλλική Επανάσταση και μετά οι λαοί έχουν ως ίστατο μέσο επιβολής της άποψής τους, της θέλησής τους, το να το κάνουν οι ίδιοι κατεβαίνοντας στον δρόμο. Δεν είναι πολύ ευχάριστο, τσαλαπατιούνται πολλά πράγματα. Το πλήθος δεν είναι εύκολο στους χειρισμούς του, κάνει λάθη, αλλά έχει ένα βασικό σωστό ένστικτο. Τη σωτηρία, την επιβίωση του έθνους και της πατρίδας. Λοιπόν, αυτό μπορεί να γίνει επειδή υπάρχουν θεσμισμένες διαδικασίες και κάνουμε ακόμη εκλογές στην Ελλάδα, μπορεί να εκτονωθεί, να ελεγχθεί, να γίνει πιο αποτελεσματικά, αν θέλετε, με την εκλογική διαδικασία. Αν και αυτή ακυρωθεί, φαλκιδευτεί, να το πω σωστά αυτή είναι η λέξη, αν και αυτή φαλκιδευτεί, τότε ο κόσμος θα πρέπει να κάνει μερικά πράγματα μόνος.
1: Ξέρετε, θεωρείτε ότι ακόμα ο κόσμος όταν βγει στους δρόμους είναι ακόμα ένας τρόπος αντίδρασης, διότι κάποιοι το λένε ξεπερασμένο αυτόν τον τρόπο?
0: Κοιτάξτε, δεν είπα, εγώ λέω ότι είναι έλογη αντίδραση. Να βγει στους δρόμους, ναι. Έχοντας, όχι να βγει στους δρόμους όπως βγήκε στη Βουλή το 2015, όπου υπήρχε μια αγανάκτηση και ο καθένας ήταν έτοιμος να δείρει όποιον πολιτικό έβρισκε μπροστά του ή και να γυρίσει ανάποδα σε όποιον πολιτικό του υποσχόταν ότι με ένα νόμο, με ένα άρθρο θα τα λύσει όλα. Δηλαδή ο κόσμος πρέπει να καταλάβει ότι θα υποστούμε ζημιά. Έχουμε ήδη υποστεί ζημιά. Απλώς δεν έχουμε αισθανθεί τις συνέπειες ακόμη. Τις πλήρες συνέπειες. Αλλά ότι παρόλα αυτά, εάν δείξουμε αυταπάρνηση, αιμονή, συλλογικά, με αίσθημα δικαιοσύνης, όπου και δίχως εξαιρέσεις, όλοι μπορούμε να βελτιώσουμε τη μοίρα μας. Αυτό είναι και το νόημα της ανθρώπινης κοινωνίας. Αλλιώς θα ήταν ο καθένας τον εαυτό του.
1: Μάλιστα.
0: Όπως οι τίγρες. Κάθε μία τον εαυτό της.
1: Θεωρείτε ότι είμαστε σε προεκλογική περίοδο, διότι πολλά λέγονται από τον Σεπτέμβριο του 26 μέχρι το Μάρτιο του 27 θα πρέπει να γίνουν εκλογές. Θεωρείτε ότι πάμε προς τα εκεί, διότι βλέπω κάποια σημάδια?
0: Δίκιο έχετε που τα βλέπετε. Ο Πρωθυπουργός είναι στο έλεος δύο παραγόντων που δεν εξαρτώνται από αυτόν. Είναι οι αποκαλύψεις που θα έρθουν από νέες δικογραφίες που αφορούν άλλους υπουργούς, αφορούν υποθέσεις πέραν από τον ΠΚΠ, δικούς του υπουργούς, την κυρία Κεραμέως, αυτούς που χειρίστηκαν τους πόρους για το μεταναστευτικό κτλ. Οι οποίοι οι οποίες έχουν τον κοινό παρανομαστεί με τις προηγούμενες, ότι κάποιοι ημέτεροι κυβερνητικοί οργανωμένα ως μηχανισμός, ως ομάδα, ως συμμορία, λέει η εγκληματική οργάνωση, λέει η κυρία Κοβέση, εξέτρεψαν τους πόρους που μας έδινε η Ευρωπαϊκή Ένωση για διάφορες δουλειές στις τσέπες τους, αυτούνων, στις τσέπες τις δικές τους και των φίλων τους. Ένα αυτό. Και ο άλλος παράγοντας που δεν έχει ο κύριος Πρωθυπουργός είναι η συμπαγής, το ενσωματωμένη ακρίβεια που έρχεται σαν ένα τεράστιο κύμα όσο παρατείνεται η κρίση στο ορμούς. Ήδη η βενζίνη στην Ελλάδα είναι 2,3 ευρώ. Μέσα στο καλοκαίρι θα πλησιάσει τα 3 ευρώ. Αυτό λένε οι διεθνείς τιμές που, που κλείνουν τώρα οι συμφωνίες για τα μελλοντικά φορτία. Τα αεροπορικά καύσιμα θα είναι λιγοστά και πανάκριβα. Λιγότεροι λοιπόν τσάρτερ, λιγότεροι τουρίστες, λιγότερες διαμονές στην Ελλάδα, όταν μέσα στον ταξιδιωτικό προϋπολογισμό τα εισιτήρια γιγαντώνονται, το κόστος εισιτήριων γιγαντώνεται, περισσότερες, λιγότερες μέρες θα μείνουν. Και αυτό είναι μια διαδοχή, μια αυτοεκπληρούμενη προφητεία αγανάκτησης του κόσμου. Οι τουριστικές προσδοκίες και ο τουρισμός κινεί την ελληνική οικονομία, δεν θα πάνε καλά αυτό το καλοκαίρι, θα διαψευστούν, με αποτέλεσμα οι σύμβουλοι, οι εκλογικοί σύμβουλοι και οι επικοινωνιολόγοι του Πρωθυπουργού να τον οθήσουν κάποια στιγμή με κάποιο πρόσχημα σε έκτακτες εκλογές, είτε τον Σεπτέμβριο, είτε τον πρώτη εβδομάδα του Οκτωβρίου που είναι το πιθανότερο, είτε ακόμη και νωρίτερα, για να αποφευθούν τα χειρότερα.
1: Οι δημοσκοπήσεις δείχνουν ένα κατακαιρματισμένο τοπίο. Νέα Δημοκρατία από 29 έως 20, λέμε εμείς τώρα. Μάχη Πασόκ Καριστιανού για τη δεύτερη θέση. Κόμμα Τσίπρα τέταρτο και πιθανόν κόμμα Σαμαρά, που θα είναι ρήγμα στα δεξιά. Ως αναλυτής, βλέπουμε αναγέννηση πολυκομματικής δημοκρατίας ή κατάρρευση εκπροσώπησης?
0: Κύριε Πάτσιο, θα ήθελα να είμαι απολύτως ειλικρινής. Οι δημοσκοπήσεις στην Ελλάδα δεν έχουν αξιοπιστία, υπό την έννοια ότι αυτός που τις παραγγέλνει και 9 στις 10 τις παραγγέλνει η κυβέρνηση και διάφοροι συνδεόμενοι με αυτήν, καθορίζει και τα αποτελέσματα. Άρα, οι δημοσκοπήσεις στην Ελλάδα είναι ένα εργαλείο όχι μέτρησης πραγματικότητας, αλλά αλλίωσής της προεκλογικής εκστρατείας που έχει ήδη αρχίσει. Υπάρχουν δημοσκοπήσεις οι οποίες δεν δημοσιεύονται, διεξάγονται ακριβώς με αυτόν τον όρο της μη δημοσίευσης και τις κάνουν κυρίως ξένες πρεσβείες, οι οποίες θέλουν να δουν, μάλιστα αυτές φτιάχνουν και τα ερωτήματα και θεμεία, ανάλογα με το τι την ενδιαφέρει, και τις τρέχουν κάποιες άλλες δημοσκοπικές εταιρείες, οι οποίες όμως το κάνουν διότι αυτές οι δημοσκοπήσεις δεν προόριστε, δεν έχουν προορισμό τη δημοσίευση. Οπότε δεν θα χάσουν τις δουλειές τους. Γιατί αν πάω εγώ και πω ότι ξαφνικά κέρδισα στο λότο, ξέρω εγώ, 200 χιλιάρικα και πω θα πληρώσω 50 χιλιάρια για μια δημοσκόπηση, αλλά να γίνει σωστά με βάση τα ερωτήματα που θέλω κτλ., θα μου πει ο δημοσκόπος, δεν την κάνω. Διότι εσύ είσαι ένας πελάτης και οι άλλοι 9 είναι κυβερνητικοί και δεν θα μου έρθει κανένας. Μα αυτή τη στιγμή έχουμε υπερπληθώρα εταιριών που κάνουν δημοσκοπήσεις. Αυτό που λέγαμε, φτιάξε και εσύ μια δημοσκοπική εταιρεία, μπορείς. Οι δημοσκοπικές εταιρείες που δουλεύουν με emails, που δουλεύουν ό,τι εκδοχή θέλετε, με κοινό παρανομαστή. Μητσοτάκης μέχρι να σβήσει ο ήλιος, γιατί Μητσοτάκης πληρώνει. Όποιος πιστεύει τις δημοσκοπήσεις στην Ελλάδα είναι απλώς ηλίθιος. Και το λέω διπλωματικά. Διότι είναι σαν να πιστεύει στο παραμύθι ότι το τσιγάρο δεν κάνει κακό στην υγεία. Κάνει. Αυτό δεν σημαίνει ότι κάποιοι δεν τη βρίσκουν τα τσιγάρα. Και τα ναρκωτικά δεν κάνουν κακό στην υγεία. Δεν σημαίνει ότι δεν τη βρίσκουν τα ναρκωτικά. Έτσι είναι και οι δημοσκοπήσεις. Εδώ πέρα, ας πούμε, η πιο αξιοσέβαστη εταιρεία ήταν πτωχευμένη και ξαφνικά διεσώθη από την κυβέρνηση, από μια κυβερνητική εταιρεία μελετών. Και οι μελετητικές εταιρείες που είναι οχήματα για να παίρνουν, να καταβάλλονται οι μίζες, ας πούμε, αν θες να καταβάλεις τη μίζα, αναθέτεις μια μελέτη σε μια συγκεκριμένη εταιρεία, σου δίνει ένα πατσαβούρι 30 σελίδων και το πληρώνεις εσύ χρυσό. Αυτή είναι η ιστορία. Λοιπόν, εδώ πέρα όποιος έχει τη δυνατότητα, και εγώ είμαι από τους λίγους ανθρώπους που έχω τη δυνατότητα να μιλάω με διπλωμάτες ξένων χωρών, τα ευρικά τους, αυτό που μπορώ να πω είναι ότι τα δικά τους ευρήματα δεν έχουν καμία σχέση με τα ευρήματα που βλέπουμε στις τηλεοράσεις. Οι πρεσβείες αυτές τον Ιούλιο του 2015, τότε που γινόταν το δημοψήφισμα, είχαν τρέξει δημοσκοπήσεις για τον εαυτό τους και είχαν βρει πολύ σωστά το αποτέλεσμα. Ήταν απόλυτα πληροφορημένες, καλά πληροφορημένες για το αποτέλεσμα. Αλλά ο όρος της δημοσκόπησης ήταν ότι είχαν γράψει αυτή τα ερωτήματα και τα είχε τρέξει υπό τον έλεγχό τους μια υπάρχουσες δημοσκοπικές εταιρείες, με όρο να μην δημοσιευτούν. Άρα θέλω λοιπόν να πω ότι αν θέλουν οι δημοσκόποι να κάνουν καλά τη δουλειά τους, συνήθως την κάνουν. Δεν σημαίνει ότι δεν μπορούν να πέσουν έξω. Αλλά εδώ δεν λέμε ότι μια εταιρεία δεν έχει δικαίωμα να πέσει έξω. Έχει δικαίωμα να πέσει έξω, λάθη γίνονται, ακόμη και στην NASA κάνει λάθη. Γίνονται λάθη. Εδώ μιλάμε ότι οι εταιρείες συνειδητά αλλοιώνουν αυτά τα οποία βρίσκουν. Δηλαδή, έχετε δει μια δημοσκοπική εταιρεία, κύριε Πάτσιο, να κάνει ένα ερώτημα? Πολύ απλό. Ερώτημα. Είναι η διαφθορά, θεωρείτε τη διαφθορά σοβαρό πρόβλημα στην Ελλάδα? Από αυτοί που λένε ναι, ποιους θεωρείτε υπεύθυνους? Την κυβέρνηση, την αντιπολίτευση, όλους μαζί. Από αυτούς που λένε, ξέρω εγώ, όλους μαζί, ποιον θεωρείτε πιο διεφθαρμένο? Τον Πρωθυπουργό, τον Α, τον Β, τον Γ. Σύγκριση. Τον Πρωθυπουργό, ποιον θεωρείτε πιο διεφθαρμένο? Τον Πρωθυπουργό ή τον αρχηγό της εξωματικής αντιπολίτευσης? Τον Πρωθυπουργό ή την κυρία Κωνσταντοπούλου? Γιατί δεν κάνουμε μια τέτοια δημοσκόπηση? Να δούμε δηλαδή τι πιστεύει ο κόσμος για τη διαφθορά στην Ελλάδα, πού οφείλεται και ποιος είναι ο πιο διεφθαρμένος. Γιατί δεν συμφέρει ούτε τις εταιρείες ούτε αυτούς που τις παραγγέλνουν. Και δεν μπορεί να την κάνει κανένας. Μπορεί να την κάνει, ξέρω εγώ, καμία κυπριακή εταιρεία και να δημοσιευθεί σε κανένα έντυπο της Αργεντινής ή της Αυστραλίας καλή ώρα. Αλλά δεν είναι. Η εταιρεία που θα τη διεξάγει μετά, δεν ξέρω αν θα φύγει και ζωντανός ο ιδιοκτήτης της. Λοιπόν, περί αυτού πρόκειται τώρα. Ο κόσμος το έχει τούμπανο και εμείς κρυφό καμάρι. Εγώ θυμάμαι χαρακτηριστικά και το λέω για να το συνυπολογίσουν οι ακροατές μας ομογενείς. Την διαδήλωση υπέρ των τεμπών στις 26 Ιανουαρίου του 2024, εγώ πήγα, συγγνώμη, 25, συγγνώμη, 25. Ναι. Εγώ 25. Ναι. Και μετά ήταν 26 Ιανουαρίου και μετά 30, και μετά 28 Φεβρουαρίου. Ένα μήνα. Στην πρώτη κατέβηκα, επειδή δεν ήθελε να φανεί, ας πούμε, ότι κατέβηκα έτσι για λόγους προσωπικούς, για να μην θεωρηθούν μερικοί άνθρωποι που ήξερα από πρώτο χέρι και τους είχα μιλούσα μαζί τους ότι αδιαφορώ. Και έλεγα, αν είναι καμιά δεκαριά χιλιάδες άνθρωποι, εκείνο το Σάββατο θα πρέπει να είμαστε. Και ήταν μια λαοθάλασσα μισού εκατομμυρίου στην Αθήνα. Εγώ κόντεψα, που είμαι και σωματώδης και γυμνασμένος, κόντεψα να συνθλιβώ έξω από τη Μεγάλη Βρετανία από το πλήθος το οποίο ήταν εκκινήτο. Ήμασταν στριμωγμένοι σαν σαρδέλες στο. Και μετά ένα μήνα όπου έβγαιναν και όλοι λέγαν τα πάντα και τα λοιπά. Ο χετός συκοφαντίας. Τριπλάσιος κόσμος στην Αθήνα. Λοιπόν, ποια ήταν η τακτική του το Μάρτιο μετά της κυβέρνησης Μητσοτάκη? Δημοσκοπήσεις. 80% υπέρ Μητσοτάκη. Δηλαδή, είπανε ότι αν εσείς κερδίζετε στην πραγματική ζωή, την οποία δεν μπορείτε να συνειδητοποιήσετε, διότι μία μέρα το κάλυψαν οι σταθμοί και μετά σταμάτησαν να μιλάνε γι' αυτό, θα σας φτιάξουμε εμείς μια εικονική πραγματικότητα μέσα από δημοσκοπήσεις. Και γίνανε πλούσιοι κάποιοι ιδιοκτήτες δημοσκοπικών εταιρείων, νεόκοποι και μη.
1: Αν στις επόμενες εκλογές καμία δύναμη δεν παίρνει αυτοδυναμία, κάτι που σήμερα μοιάζει σχεδόν δεδομένο, δεν θα μπορούσε να σημαίνει αυτό για τη χάραξη εξωτερικής πολιτικής που χρειάζεται συνέχεια και αξιοπιστία?
0: Χρειάζεται πάνω απ' όλα ήθος. Γιατί σε μετράνε, οι ξένοι ηγέτες σε μετράνε από το αν σε κρατάνε ή όχι. Όταν είσαι διεφθαρμένος σε κρατάνε. Όταν ενέχεσαι τη διαφθορά σε κρατάνε. Όταν είσαι ένας άνθρωπος ο οποίος, όπως εγώ πιστεύω ότι είναι και ο Κώστας Καραμανής και ο Αντώνης Σαμαράς, δεν σε κρατάνε, είσαι έμπειρος, έχεις κυβερνήσει, ξέρεις πώς γίνονται αυτές οι δουλειές και με τους κατάλληλους συνεργάτες, το κατάλληλο επιτελείο, από στρατιωτικούς, διπλωμάτες και νεαρούς φοιτητές εθελοντές, θα χαράξεις μια διαπραγματευτική γραμμή, αρκεί να έχεις τον κόσμο πίσω σου. Αρκεί λοιπόν να γίνει μια κυβέρνηση ειδικού σκοπού με ανθρώπους έμπειρους. Έντιμους και έμπειρους. Δεν μπορεί να είναι μόνο έντιμοι και να είναι παντελώς άπειροι. Διότι είμαστε αυτοκίνητο που δεν ξέρουμε να πατήσουμε το φρένο. Δεν ξέρουμε να χειριστούμε το τιμόνι. Θα πρέπει να καταλάβουμε ότι μερικοί άνθρωποι, πώς θα το κάνουμε, είναι πιο έμπειροι από τους άλλους. Και με αυτά που αντιμετωπίζουμε, αμερικανική διπλωματία όπως λειτουργεί στην εποχή του Προέδρου Τραμπ, μη ορθολογικά, με πολλαπλές μεταβλητές, Τουρκία, τον πόλεμο στην Ουκρανία και την αναδιάταξη της Ευρώπης σε μια βάση ρεβανσιστική, να επιτεθούν στη Ρωσία. Όλα αυτά δεν μπορεί κάποιος ο οποίος έχει τις καλύτερες των προθέσεων και τα χίλια δίκια να τα χειριστεί επιτυχώς για πρώτη φορά στη ζωή του.
1: Ξέρετε, εγώ θα το λάβω υπόψη μου, απλώς επειδή υπάρχει πάρα πολλοί κόσμος ο οποίος από κάτω λέει τα ίδια και τα ίδια, θα πρέπει να σας ρωτήσω ότι ο κόσμος τον κύριο Αντώνη Σαμαρά τον ξέρει μέσω από την τελευταία του θητεία ως πρωθυπουργός και του έχει μείνει στο μυαλό, στο συλλογικό ας πούμε ασυνείδητο, τα λέγαμε, το δεύτερο μνημόνιο.
0: Κοιτάξτε. Όντως, υπέγραψε ένα δεύτερο μνημόνιο ο Αντώνης Σαμαράς. Ο Αντώνης Σαμαράς δεν είχε αυτοδύναμη κυβέρνηση. Εξαρτάται από ένα συνδυασμό άλλων δύο κομμάτων. Και όταν αντιστάθηκε σε κάποιες απαιτήσεις των δανειστών, η κυρία Μέρκελ τον ανέτρεψε. Τον ανέτρεψε. Το ομολόγησαν οι ίδιοι ότι τον ανέτρεψαν. Ο Σόιμπλε το είπε στον Βαρουφάκη. Και ανατρέψαμε τον Σαμαρά, διότι θεωρούμε ότι εσείς θα είστε πιο αξιόπιστοι στο να αναλάβετε νέες δεσμεύσεις. Ήταν δηλαδή μερικές δεσμεύσεις που ο Σαμαράς δεν τις αναλάβαμε, αλλά τις ανέλαβε ο Τσίπρας μετά. Μετά από το κατάλληλο, τα κατάλληλα χαστούκια, ας πούμε. Εγώ ήμουν απέναντι σε ορισμένες επιλογές του Αντώνη Σαμαρά τότε, πως βασικές, θεωρούσα ότι δεν έπρεπε να κλείσει η έρθει και τα λοιπά. Αλλά όλοι μας έχουμε κάνει λάθη και σωστά. Και εγώ ο ίδιος που τώρα μιλάω, είχα κάνει τότε λάθη, είχα αυταπάτες ή άλλα πράγματα τα οποία πίστευα δεν... Δεν πρόκειται όμως, δεν είμαι αυτός που ήμουν το 2012. Είμαι πολύ πιο έμπειρος τώρα. Έχω παραδεχθεί μέσα μου τα λάθη μου και οι προθέσεις μου ήταν πάντοτε καλές. Δεν έχω πρόβλημα ενοχής ότι υπέκυψα και ξεπούλησα τη χώρα ή βοήθησα να ξεπουληθεί η χώρα. Και πιστεύω ότι ο Αντώνης Σαμαράς και ο Κώστας Καραμαλής δεν είναι οι ίδιοι με αυτούς που κυβέρνησαν τότε. Προσθέτω, γιατί δεν μπορείς να μπεις όπως μας μαθαίνει ο Ηράκλητος δύο φορές στο ίδιο ποτάμι. Το νερό τρέχει, είναι διαφορετικό το ποτάμι, ακόμη και αν είναι το ίδιο. Συνεπώς, όταν θα αναλάβουν να βγάλουν τη χώρα από το αδιέξοδο στο οποίο με ταχύτητα πορεύεται, θα έχουν άλλες εμπειρίες, θα στηριχθούν σε άλλους ανθρώπους, σε αυτούς που θέλουν να ανορθώσουν τη χώρα και όχι στους σκερπαντελίδες. Και αν μου βρει κάποιος, εισηγηθεί κάποιον με αξιόπιστο τρόπο, έτσι, με αξιόπιστα επιχειρήματα, κάποιον καλύτερο να τον δούμε όλοι. Δεν νομίζω ότι ούτε ο Αντώνης Σαμαράς, ούτε ο Καραμαλής καίγονται ξανά από την επιθυμία να βρεθούν στην θέση του Πρωθυπουργού. Δεν είναι αυτό που τους κρατάει, που επιθυμούν. Αυτό που επιθυμούν είναι, που υποχρεώνονται να κάνουν, είναι να βοηθήσουν την πατρίδα τους. Γιατί αυτοί μπορούν να τη βοηθήσουν. Ενώ ο περιπτεράς γωνίας δεν μπορεί, όσο και να θέλει. Ο οποιοσδήποτε άλλος δεν ξέρει τον τρόπο. Ούτε εγώ τον ξέρω, απλώς μπορώ να βοηθήσω σε μερικά πράγματα. Γιατί ήμουνα δημόσιος λειτουργός τόσα χρόνια και έχω μια εμπειρία από ένα τομέα τη λειτουργία του κράτους. Αλλά δεν υπάρχει κάποιος που να έχει, με την εξαίρεση αυτών των δύο, που να έχει συσσωρευμένη όλη αυτή την εμπειρία και ταυτόχρονα αυτή η εμπειρία να συνδυάζεται με εντυμότητα. Και οι δύο αυτό το χαρακτηριστικό έχουν, ότι δεν έβγαλαν λεφτά για την τσέπη τους. Και ότι δεν ανέχθηκαν και τη διαφθορά όπου μπόρεσαν να τη βρουν, προσπάθησαν να τη χτυπήσουν. Δεν ήταν εύκολο πράγμα, γιατί η διαφθορά είναι ολόκληρο σύστημα, όπως βλέπουμε. Ο ΠΚΠ δεν είναι μόνο ο Βορύδης και ο Αυγενάκης, είναι ένα κάο κόσμος από κάτω. Οι οποίοι θα θέλαν να συνεχίσει η δουλειά, είτε ο επικεφαλής ήταν ο Βορύδης, είτε ο Κολοκυθίδης. Άρα δεν είναι εύκολο πράγμα. Πιστεύω όμως ότι αυτοί έχουν τις περισσότερες πιθανότητες. Με όλη μου την εμπειρία έχω καταλήξει στο συμπέρασμα ότι αυτοί έχουν ρεαλιστικές πιθανότητες να βγάλουν τη χώρα από τη δυσκολία που βρίσκεται και να συσπυρώσουν γύρω από αυτόν τον σκοπό όσο το δυνατόν περισσότερους Έλληνες. Γιατί δεν μπορούμε να πολλαπλασιάζουμε τις διαιρέσεις. Κάποιοι είναι απέναντι, ωραία. Όλοι οι άλλοι όμως, αν είναι διαιρεμένοι, δεν κάνουν τίποτα. Αυτοί λοιπόν πιστεύω και εκτιμώ ότι μπορούν να το συνενώσουν και ελπίζω να βρουν την δύναμη να το κάνουν. Είμαι βέβαιος ότι θα τη βρουν και θα το κάνουν.
1: Το βλέπω σαν ιδέα.
0: Δεν μπορούμε να στήσουμε το Βεντζέλο. Δεν γίνεται. Δεν γίνεται. Δεν μπορούμε να αναστήσουμε κάποιον ή τον Παπαναστασίου, λέω ιστορικές μορφές, οι οποίες όμως τον καιρό τους είχαν αμφισβητηθεί έντονα. Αυτή τη στιγμή η πιο έμπειρη και έντιμη πολιτική που έχουμε είναι αυτή η δύο, κάτι δικιά μου εκτίμηση. Αν κάποιος πιστεύει ότι ο έντιμος και ικανός είναι ο κ. Μητσοτάκης, κανένα πρόβλημα. Αν πιστεύει κάποιος ότι είναι έντιμος και ικανός ο κ. Τσίπρας, πάλι κανένα πρόβλημα. Δεν θα μονομαχήσουμε στα μαρμαρένια αλόνια, θα μονομαχήσουμε όμως εκλογικά και αν χρειαστεί και στους δρόμους.
1: Συνήθως η ιδέα του να κάνεις κάτι φαίνεται καλύτερη από το να το υλοποιείς. Πάντα είναι έτσι.
0: Και βέβαια, έχουμε τους πολλούς θεωρητικούς στην Ελλάδα.
1: Ναι. Ξέρετε, όσοι είναι εναντίον κάποιου πράγματος, ίσως φταίνε, διότι όταν του ζητάς μια λύση, μια εναλλακτική, μια συσπήρωση, εννοώντας, μιλώντας για το πολιτικό τοπίο αυτή την εποχή, ή είναι αναχωρητές, σου λένε εμείς τελειώσαμε, δεν βλέπουμε κάτι άλλο, φεύγουμε, ή είναι γκρινιάριδες, δηλαδή σου λένε το πρόβλημα, αλλά δεν φτάνουν ποτέ στο διατάφτα. Αυτό είναι το μεγαλύτερο πρόβλημα της ελληνικής κοινωνίας. Ή είναι γενικά αρνητές. Δηλαδή, θυμάμαι τώρα την Παπαρίγα του 7 να της λένε πάρ' την εξουσία και να λέει δεν θέλουμε να κυβερνήσουμε.
0: Εντάξει, οι καλόγυροι δεν έσωσαν το Βυζάντιο. Δεν ήταν εναλλακτική λύση στην κατάπτωση και παρακμή του Βυζαντίου την οποία κατήγγειλαν σε όλους τους τόνους. Το να πάει κανένα στη σκήτη του δεν λύνει το πρόβλημα. Είχα ακούσει νέος φοιτητής στο Παρίσι, είχα ακούσει ένα ανέκδοτο από έναν Γάλλο κομμουνιστή, ήταν μέλος του πολιτικού γραφείου, δεν ήταν κανένας περιθωριακός τέλεχος, ο οποίος είπε ότι γίνονται εκλογές και το Γαλλικό Κομμουνιστικό Κόμμα, που τότε ήταν με τον Ζορζ Μαρσέ, που συγκυβερνούσε με τον Μιτεράν, θέλω να πω, δεν ήταν το περιθωριακό που είναι τώρα, παίρνει 60%. Γιορτές στη Βαστήλη, καίγεται το Παρίσι ένα βράδυ, Δευτέρα πρωί βγάζει μια ανακοίνωση το πολιτικό γραφείο που λέει ότι το ΚΚ Γαλλίας, πιστός στις παραδόσεις του, δεν πρόκειται να πέσει σε αυτήν την άθλια προβοκάτσια και να αναλάβει κυβερνητικές ευθύνες. Λοιπόν, υπάρχουν κάποιοι άνθρωποι που δεν θέλουν να κυβερνήσουν με τίποτα και προτάσουν ένα, πώς το λένε, είναι ιδεολόγημα το οποίο δεν πρόκειται ποτέ να, οι προϋποθέσεις του οποίου δεν πρόκειται ποτέ να εκπληρωθούν. Πρέπει να εργαστεί με ό,τι έχει κανείς στα χέρια. Και αυτή τη στιγμή το πρώτο στο καθήκον είναι να πέσει αυτό το καθεστώς που περιέγραψα στην αρχή της συνέντευξης, να φύγει αυτή η αδιανόητη ομάδα από την εξουσία, όσοι έχουν ευθύνες να τιμωρηθούν και ποινικά, αν έχουν ποινικές ευθύνες, να λειτουργήσει η δικαιοσύνη, και φαντάζομαι ότι και μέσα στο δικαστικό σώμα υπάρχουν άνθρωποι που μπορούν να λειτουργήσουν όταν σταματήσει ο έλεγχος από ψηλά. Και από εκεί και μετά όλα γίνονται. Η λογική ότι Μητσοτάκης μας πρέπει και ότι ο Μητσοτάκης είναι μια βολική λύση για πάρα πολύ κόσμο, διότι τον δαιμονοποιεί, τον βρίζει από το πρωί μέχρι το βράδυ, αλλά και έτσι κάνει και πολιτική σταδιοδρομία. Αλλά το ζήτημα δεν είναι να βρίζεις τον Μητσοτάκη, το ζήτημα είναι να θέλεις και να μπορείς να τον ρίξεις και να κυβερνήσεις μετά. Αυτό πιστεύω ότι καλύτερα μπορούν να το κάνουν πιο αποτελεσματικά οι δύο άνθρωποι που, και κυρίως ο Αντώνης Σαμαράς, με τη βοήθεια πολλών άλλων, όχι μόνο από μόνοι τους. Αυτή είναι η προσωπική μου εκτίμηση. Μου απέφτω έξω όμως. Το πρόβλημα είναι να πέσει ο Μητσοτάκης. Όχι γιατί έχω κανένα προσωπικό πρόβλημα, και Κολοκυθάκης να λεγόταν, αν είχε κάνει τα ίδια, το καθεστώς αυτό πρέπει να πέσει. Διότι είναι όρος για την επιβίωση του έθνους, όχι της χώρας μου, του έθνους. Έτσι, θυμάστε τη woke agenda, θυμάστε ότι η οικογένεια είναι, ξέρω εγώ, και τρεις άνδρες μαζί. Τα θυμάστε αυτά?
1: Θυμάμαι κι άλλα.
0: Ποιον έφυγε?
1: Δυνατιβισμός και άλλα πράγματα.
0: Ποιον έφυγε αυτά? Ποιον έφυγε? Ποιον στόχευε? Και άφθονο χρήμα από πίσω για αυτή τη δουλειά. Από το οποίο παρακρατούσε η κυβερνώσα οικογένεια κατά την συνήθειά της ένα σημαντικό ποσοστό.
1: Ξέρετε, με αφορμή τα 100 χρόνια από την πρεσβεία της Ελλάδος στο Σίδνεϊ, γιορτάζουμε φέτος τα 100 χρόνια, θα ήθελα να πω ότι μίλησα με κάποιον από τη Μελβούρνη, φίλο μου, και λέγαμε για την ψυχοσύνδεση των Ελλήνων μεταναστών, της ομογένειας εδώ πέρα στην Αυστραλία. Υπάρχουν πάρα πολλά είδη μεταναστών, πρώτης γενιάς, δεύτερης, εξαρτάται πότε ήρθες, ο λόγος που ήρθες και ο λόγος που μένεις. Αυτό το οποίο κατάλαβα τελικά είναι ότι, επειδή όταν έφυγα κατάλαβα περισσότερο την Ελλάδα από ότι ήμουνα μέσα, διότι το βλέπα πιο σφαιρικά. Τελικά οι Έλληνες δεν έφυγαν από την Ελλάδα επειδή δεν τους άρεσε η χώρα. Έφυγαν επειδή δεν τους άρεσε το κράτος. Και εδώ πέρα οι Έλληνες της Αυστραλίας και γενικά οι Έλληνες του εξωτερικού, όπου και μας ακούν αυτή τη στιγμή, δεν έχουν πρόβλημα με τη χώρα, έχουν πρόβλημα με το κράτος, αλλά μπορούν να ζήσουν και χωρίς τη χώρα. Οι Έλληνες της Ελλάδος δεν μπορούν να ζήσουν χωρίς τη χώρα και χωρίς το κράτος. Άρα θα πρέπει να το ξανασκεφτούμε όλο αυτό το πράγμα, και θα πρέπει να ξανασκεφτούμε ότι αφέντης είσαι μόνο στον τόπο σου. Εδώ πέρα στην Αυστραλία,
0: προφανώς,
1: ό,τι και να κάνεις, δεν θα γίνεις ποτέ αφέντης. Δεν το λέω ότι θέλω να γίνω αφέντης, αλλά καταλαβαίνετε πώς το λέω.
0: Ναι, δεν μπορείς να είσαι Έλληνας στην Αυστραλία, πρέπει να είσαι Αυστραλός και στον Καναδά. Το έχω βιώσει εγώ, έχω ζήσει πολλά χρόνια από τη ζωή μου λόγω του επαγγέλματος έξω, έχω έρθει σε πρώτη επαφή με κάθε είδους μετανάστες. Τους σέβομαι απολύτως, τους τιμώ, συμφωνώ απόλυτα σε αυτό που είπατε. Δεν τους έδιωξαν τα βουνά και η θάλασσα, τους έδιωξε η φτώχεια την οποία είχε επιβάλει το ελληνικό κράτος στους πολίτες του. Τους έδιωξαν εμφύλοι, τους έδιωξαν πίνες, τους έδιωξαν ανέχειες, τους έδιωξαν ανατροπίες. Συνεπώς, είναι η πρώτη θεωρητικά που θα θέλουν να αλλάξει το ελληνικό κράτος και να γίνει καλύτερο, αποτελεσματικότερο. Θα πρέπει να πάρουν ο καθένας άνθρωπος παίρνει μια απόφαση. Με αφορά ή δεν με αφορά. Υπάρχουν κάποιοι που πλήρως εντάσσονται, ιδίως στις ΗΠΑ και στον Καναδά, το έχω δει, εντάσσονται πλήρως και δεν ενδιαφέρονται αν ήρθαν από την Ελλάδα, αν ήρθαν από την, ξέρω εγώ, είναι πλήρως Αμερικανοί, είναι κάτι άλλο. Ο Τον Μπάρακ, ο σημερινός πρόεδρος πρέσβης των ΗΠΑ στην Κωνσταντινούπολη, είναι χριστιανός από τη Ζάχαρη του Λιβάνου, ο πατέρας του από εκεί. Δεν έχει καμία σχέση με αυτό, είναι φιλοοθωμανός Αμερικανός. Υπάρχουν πάρα πολλοί τέτοιοι και το πιο χαρακτηριστικό παράδειγμα συνήθως είναι οι άνθρωποι που δουλεύουν, ελληνικής καταγωγής που δουλεύουν για κρατικές υπηρεσίες του εξωτερικού. Έχουν πλήρως ενσωματωθεί και το γεγονός ότι προέρχονται από την Ελλάδα δεν τους κάνει ιδιαίτερο κρύο ζέστη. Όχι όλοι, σε μερικούς κάνει. Σε μερικούς πολύ σημαντικούς κάνει. Αλλά αυτό είναι να αναφέρει το δικαίωμα στους ανθρώπους. Υπάρχουν και ένα κάρο άνθρωποι που έχουν γεννηθεί στην Ελλάδα και δεν αισθάνονται Έλληνες. Αισθάνονται Γερμανοί, αισθάνονται εκπρόσωποι, αισθάνονται ότι η Ελλάδα είναι ο χώρος εργασίας της οικογένειάς τους. Αυτοί είναι Ευρωπαίοι. Λοιπόν, το πρόβλημα είναι ότι όσοι αισθάνονται Έλληνες, είτε είναι ομογενείς, είτε είναι γηγενείς εδώ στην Ελλάδα, πρέπει να ανασκουμποθούν και να πάρουν τις σκληρές αποφάσεις που χρειάζεται, γιατί όπως είπατε πολύ σωστά, χωρίς πατρίδα δεν υπάρχεις. Δεν υπάρχεις. Και το έζησα στον Καναδά. Άνθρωποι που ήταν επιτυχημένοι, με μεγάλη περιουσία πολλοί από αυτούς, με επιτυχημένη σταδιοδρομία, γιατροί, επιχειρηματίες δεύτερης γενιάς, ερχόντουσαν για να ολοκληρώσουν τη διαδικασία της ελληνικής ιθαγένειας και να τη δώσουν στα παιδιά τους. Και όταν τους ρωτούσες γιατί, μέσα από τη συζήτηση, και είχα την ευκαιρία να συζητήσω με πάρα πάρα πολλούς, καταλάβαινες ότι ήταν μια αίσθηση ταυτότητας. Γιατί στον Καναδά οι Γάλλοι είναι Καναδοί, οι Κεμπεκουά αισθάνονται Καναδοί, οι Αγγλοσάξονες αισθάνονται Καναδοί, η Ιταλία αισθάνονται Ιταλοί. Αυτοί που ήταν ελληνικής καταγωγής θέλανε να επιβεβαιώσουν για να μπορέσουν να κολυμπήσουν μέσα στην Καναδική λιμνοθάλασσα που υπήρχαν κάθε λογής ψάρια, θέλανε να ενισχύσουν την εθνική τους ταυτότητα. Να βρουν τις ρίζες τους. Αυτό είναι ένα αίσθημα που υπάρχει σε όλους τους ανθρώπους παντού. Δεν είναι υποχρεωτικό. Αλλά οφείλουμε να το σεβόμαστε σε όσους έχουν αυτή την ανησυχία και να θυμόμαστε ότι Έλληνας δεν γεννιέσαι, Έλληνας γίνεσαι. Έλληνας γίνεσαι. Υπάρχουν πάρα πολλοί Έλληνες που δεν έχουν καμία σχέση με την Ελλάδα και υπάρχουν πάρα πολλοί άνθρωποι οι οποίοι έχουν πολύ μακρινή ελληνική καταγωγή και καμία και έχουν αποφασίσει συνειδητά να γίνουν Έλληνες. Αυτούς πρέπει να τους σεβόμαστε και να τους περιβάλλουμε με τη δέουσα αγάπη και σεβασμό.
1: Κλείνοντας, θέλω να πω με αφορμή την Οδύσσια του Νόλαν που θα βγει αυτό τον Ιούλιο. Έχουν γίνει πολλά σχόλια για τις καλλιτεχνικές ελευθερίες του σκηνοθέτη. Εγώ όμως θα ασχοληθώ με αφορμή την Οδύσσια του Νόλαν στην Οδύσσια του Όμηρου, του κανονικού, του Όμηρου. Και θα πω ότι πρέπει να σκεφτούμε ότι ο νόστος είναι ένα σημαντικό πράγμα που το έχουμε οι περισσότεροι μετανάστες εδώ πέρα, η επιστροφή στην πατρίδα, το νόστιμο νήμερ που λέμε, και θα προτείνω να διαβάσουμε την ραψοδία όπου ο Οδυσσέας γυρνάει στην Ιθάκη και κλείνει τους μνηστήρες στην αίθουσα εκεί πέρα, και προτείνω να κάπως να γίνει αυτό το πράγμα, διότι είναι ο μόνος τρόπος να πάμε μπροστά.
0: Τι να πω, εγώ το μόνο που εξ επαγγέλματος και εκ πεποιθήσεως έχω διαμορφώσει ως άποψη είναι ότι οι ομογενείς είναι όπως εμείς οι άλλοι, ίσως πιο ταλαιπωρημένοι από το ελληνικό κράτος, από τους υπόλοιπους Έλληνες. Και πρέπει να έχουν τα ίδια δικαιώματα, εάν επιθυμούν, για την περίπτωση που επιθυμούν να τα ασκήσουν. Πρέπει να έχουν τα ίδια δικαιώματα. Ευτυχώς η τεχνολογία τώρα λύνει πάρα πολλά προβλήματα και πιστεύω ότι άσχετα αν έχουν αποσπασματική αντίληψη για την Ελλάδα, άσχετα αν η οικονομική του δραστηριότητα στο εξωτερικό, εδώ αποσπασματική αντίληψη για την Ελλάδα έχουν αυτοί που ζουν μέσα, ας πούμε, λόγω ελλιπούς παιδείας. Δεν ξέρουν τι είναι τα ομηρικά έπη. Πάρα πολλοί άνθρωποι στην Ελλάδα. Εγώ πιστεύω λοιπόν ότι όποιος θέλει να είναι Έλληνας, όποιος θέλει, όποιος τιμά τις ρίζες του, πρέπει να μπορεί να έχει τα ίδια δικαιώματα με τους συμπατριώτες του και σιγά σιγά θα αναλάβει και τις αντίστοιχες υποχρεώσεις.
1: Κύριε Αβαντή, σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Εγώ σας ευχαριστώ για τη συνέντευξη.
1: Εσείς τι πιστεύετε για αυτό που ακούσατε? Συμφωνείτε ότι αυτές οι υποθέσεις συνδέονται μεταξύ τους πιο βαθιά από όσο φαίνεται? Ή πιστεύετε ότι κάθε μια στέκει μόνη της? Γράψτε μου στα σχόλια από κάτω, το διαβάζω. Και η ζήτηση από κάτω συχνά είναι πιο ενδιαφέρουσα από το ίδιο το βίντεο. Αν βρήκατε χρήσιμη αυτή την άλλη ματιά, ξέρετε τι να κάνετε. Ένα like για να το δει περισσότερος κόσμος και εγγραφή στο κανάλι για να μην χάσετε την επόμενη ανάλυση. Έχουμε αρκετές σημαντικές κουβέντες ακόμα τις επόμενες εβδομάδες. Κύριε Πρέσβη, σας ευχαριστώ.
0: Φίλε
1: μου, μέχρι την επόμενη φορά, σκεφτείτε ελεύθερα και πράξτε υπεύθυνα.

0: Η εκπομπή που ακούσατε μεταδόθηκε σε επανάληψη.
1: Ερτ Όπεν, παράθυρο στην κοινωνία.
2: Σε κάθε πόλη και σε κάθε γειτονιά υπάρχουν ζώα που χρειάζονται φροντίδα, περίθαλψη και ένα ασφαλές σπίτι.
3: Ταυτόχρονα υπάρχουν πολίτες που θέλουν να βοηθήσουν, φιλοζωικές ομάδες που προσπαθούν καθημερινά με υπεράνθρωπο έργο και δήμοι που αγωνίζονται να διαχειριστούν μια πολύ δύσκολη πραγματικότητα. Το πρόβλημα όμως είναι η έλλειψη συντονισμού και επικοινωνίας.
2: Και κάπως έτσι γεννήθηκε το Adopt, η πρώτη εφαρμογή υιοθεσίας ζώων στην Ελλάδα, για να ενώσει όλους αυτούς τους ανθρώπους σε μια κοινή πλατφόρμα, δίνοντας σε κάθε ζώο τη δυνατότητα να ζει με αξιοπρέπεια και ασφάλεια.
3: Γι' αυτό αγωνιζόμαστε και όλοι εμείς στο Adopto.
2: Κατέβασε εντελώς δωρεάν την εφαρμογή μέσω App Store ή Google Play. Δημιούργησε αγγελίες υιοθεσίας. Ενημέρωσε άμεσα για ζώα που κινδυνεύουν. Κατήγγειλε εγκατάλειψη ή κακοποίηση ζώου. Ενημερώσου για δράσεις, ιστορίες υιοθεσίας και άλλες πρωτοβουλίες.
4: Adopto. Υιοθετήστε υπεύθυνα ένα κατοικίδιο.
5: Έξι στους 10 πολίτες δεν γνωρίζουν πρώτες βοήθειες.
6: Πάνω από 1000 ζωές το χρόνο θα μπορούσαν να σωθούν με γνώση βασικών τεχνικών διάσωσης.
5: Μία από αυτές μπορείς να τη σώσεις κι εσύ.
6: Γίνε εθελοντής στην επίλεκτη ομάδα ειδικών αποστολών Ελλάδος.
5: Έλα να εκπαιδευτείς δωρεάν σε πρώτες βοήθειες,
6: αντιμετώπιση καταστροφών,
5: ορεινή διάσωση,
6: υγρό στοιχείο,
5: τηλεπικοινωνίες
6: και διάσωση με σκύλο.
5: Είμαι η Νατάσα Μποφίλιου και στηρίζω την Επομέα.
6: Είμαι η Τζόρτζια Κεφαλά και στηρίζω την Επομέα.
7: Περισσότερες πληροφορίες στο www.epomea.gr. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6988 033 171.
6: Δώσε το χρόνο σου για να προσφέρεις στον συνάνθρωπό σου.
5: Μη μένεις θεατής. Δώσε δύναμη ζωής.
8: Θέατρο Μουσούρι. Η συνάντηση. Του Στίβεν Μπέλμπερ.
9: Καλώς ήρθατε στο χώρο μου.
8: Μια παράσταση του Γιώργου Κιμούλη.
10: Έχετε χορογραφήσει όπερες σχεδόν σε κάθε μεγάλο θέατρο στον κόσμο.
9: Αυτό είναι αλήθεια.
10: Οπότε σκέφτηκα ότι θα είστε ο πιο σημαντικός που θα μπορούσα να πάρω συνέντευξη.
8: Γιώργος Κιμούλης, Κατερίνα Θεοχάρη, Βασίλης Γιακουμάρος.
11: Μπορείτε να μας πείτε λίγο περισσότερα για τη δεκαετία του 80. Τότε που ξεκινήσατε να κάνετε καριέρα. Ήσουν με κάποια γυναίκα τότε.
9: Τι σχέση έχει αυτό με τη συνέντευξη?
11: Απάντησέ μου.
9: Δεν μ' αρέσει καθόλου αυτό που γίνεται εδώ.
12: Απάντησέ μου!
13: Τι θέλετε από μένα?
12: Να αναλάβεις τις ευθύνες σου!
13: Ποιες ευθύνες?
8: Θέατρο Μουσούρι. Η συνάντηση. Του Στίβεν Μπέλμπερ.
14: Η κουκλίτσα. Μια παράσταση βασισμένη στο κουκλόσπιτο του Ίψεν, σε σκηνοθεσία Μαρίας Πανουριά, παρουσιάζεται από το Εθνικό Θέατρο σε συνθήκες προσβασιμότητας για άτομα με αισθητηριακές αναπηρίες στις 8 και 9 Μαΐου. Πρέπει να σταθώ μόνη στα πόδια μου για να γνωρίσω τον εαυτό μου και τον κόσμο γύρω μου. Η Νόρα, διαχρονικό σύμβολο της γυναικείας χειραφέτησης, διεκδικεί την ελευθερία των επιλογών της και είναι έτοιμη να υποστεί τις συνέπειες. Επίκαιρο ακόμα και στις μέρες μας, το έργο του σπουδαίου νορβηγού θεατρικού συγγραφέα καταπιάνεται με την περιφρόνηση και τη χειραγώγηση των γυναικών στις ανδροκρατούμενες κοινωνίες. Υπηρεσίες. Διερμηνία στην ελληνική νοηματική γλώσσα και υπερτιτλισμός για κοφά και βαρύκο άτομα. Απτική ξενάγηση και ακουστική περιγραφή για άτομα με οπτική αναπηρία. Νέα σκηνή Νίκος Κούρκουλος, κτίριο Τσίλερ. Έναρξη παράστασης 8:30. Έναρξη απτικής ξενάγησης 7:30. Η προπόληση εισιτηρίων έχει ξεκινήσει. Περισσότερα στο www.n-t.gr και στο 210-714-68. Οι παραστάσεις καθολικής προσβασιμότητας πραγματοποιούνται με τη στήριξη της Alpha Bank στο πλαίσιο του προγράμματός της «Πολιτισμός για όλους». Υπηρεσίες προσβασιμότητας Liminal. Ελάτε να κρυφοκοιτάξουμε μέσα σε ένα από τα πιο εμβληματικά σπίτια της παγκόσμιας δραματουργίας.
1: Ερτ Όπεν. Παράθυρο στην κοινωνία.
0: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.

Μανάρια μου, προσέξτε, θυμάστε πέρσι που λέγαμε όλη τη σεζόν Ουγγανό, χουλιγκανό κτλ. Πάει αυτό. Τέρμα το Ουγγανό, χουλιγκανό στο Ζαραλίξ TV. Εκτός αν το Ζαραλίξ TV το βλέπουν μόνο εφοπλιστές, μεγαλοδικηγόροι και παράγοντες της πολιτικής ζωής του τόπου. Εμείς εδώ, μανάρια. Φλόρι, τελειωμένοι, δευτεράτζες, ε. Τι Ούγγανοι, ρε. Είδατε πως είναι οι Ούγγανοι, είδατε πως είναι και οι χουλιγκάνοι. Ένα-ένα με τη σειρά. Σήμερα είναι Τρίτη, η μέρα του προφήτη. Το τι εβδομάδα ήταν αυτή δεν χρειάζεται καν να το πω. Μπορώ απλώς να σας πω να προσέχετε, να προσέχουμε και να πάμε όλοι στο καλό, να ανοίξουμε μια τρύπα, να κρυφτούμε. Γιατί βγήκαν έξω τα βουβάλια. Ποια βουβάλια? Πάμε να φτάσουμε εδώ, σε αυτή την άκρη της Μεσογείου, ξεκινώντας από την άλλη άκρη της Μεσογείου. Σήμερα θα ξεκινήσουμε από την Πορτογαλία. Στην Πορτογαλία, λοιπόν, όπως διαβάζουμε εδώ, κυκλοφορούν για σχετικά βίντεο. Έχουν σοβαρό πρόβλημα, λέει, με την αύξηση των Θηριανών. Τι είναι οι Θηριανοί? Είναι άνθρωποι οι οποίοι γεννήθηκαν ως άνθρωποι, δύο χέρια, δύο πόδια κτλ. Ξέρω πώς αυτό, μαμά, μπαμπάς και τα αρέστα, και πιστεύουν, λέει, αυτοί οι άνθρωποι για τον εαυτό τους ότι είναι ζώα. Έτσι λοιπόν συμπεριφέρονται σαν ζώα, φοράνε μάσκες, κάνουν τέτοια, παρεκάνουν παρέα με άλλα ζώα, με σκυλάκια, με γουρουνάκια, με κουνελάκια κτλ. Και το τελευταίο διάστημα έχουν, λέει, σοβαρό πρόβλημα στην Πορτογαλία, γιατί αυτοί οι άνθρωποι, οι Θηριανοί, έχουν την απέτηση να εξετάζονται από κτηνίατρο και όχι από κανονικό γιατρό που πάνε όλοι οι υπόλοιποι άνθρωποι. Τι σχέση γι' αυτό με την πατρίδα μας? Την αντίθετη. Στην πατρίδα μας τώρα λοιπόν δεν έχουμε καθόλου αύξηση Θηριανών. Αντιθέτως, έχουμε αύξηση ζωοειδών ανθρώπων, οι οποίοι, ενώ είναι ζώα, κτίνη, βουβάλια, κανίβαλοι, εξωτερικά φαίνονται σαν άνθρωποι. Αυτοί λοιπόν που είναι ζώα, απολύτως ζώα, και εξωτερικά φαίνονται σαν άνθρωποι, ευτυχώς μέχρι σήμερα δεν έχουν την απέτηση να εξετάζονται από κτηνίατρο, αλλά έχουν την απέτηση να εξετάζονται από κανονικό γιατρό στο ΕΣΥ. Το ΕΣΥ όμως είχε ένα τεράστιο πρόβλημα, και κάθε χρόνο γύρω στους 1000 γιατρούς από το ΕΣΥ φεύγουν στο εξωτερικό, γιατί εδώ πεινάνε και ψωμολισάνε. Έτσι λοιπόν είναι πλέον θέμα μηνών, ετών, εκεί παίζει, είτε είμαστε Θηριανοί, είτε δεν είμαστε Θηριανοί, όλοι και όλες εδώ στο μέλλον να εξεταζόμαστε από κτηνίατρο, γιατί δεν θα έχουμε άλλους. Και ξεκινάμε. Μεγάλο ερώτημα σήμερα. Τι μυρίζει? Το ερώτημα λοιπόν, τι μυρίζει, ρε παιδιά, ήταν πάνω από τον ομό Αττικής όλη την προηγούμενη εβδομάδα, παραμένει ακόμα ως ερώτημα, αλλά δεν έχει λάβει καμία απάντηση από το επιτελικό κράτος αυτό το ερώτημα. Τι συνέβη λοιπόν την προηγούμενη εβδομάδα? Κάτι μύριζε. Κάτι μύριζε περίεργα. Πολλά πράγματα μυρίζουν περίεργα. Ξέρετε, μπορεί να είναι μασχάλη, μπορεί να είναι. Πολλά. Μπορεί να είναι η αναπνοή κάποιου ανθρώπου, η τσιγαρίλα. Αλλά αυτό θύμιζε σε όλους τους ανθρώπους, κυρίως, λέει, στα νότια προάστια, κάτι σαν γκάζι, κάτι σαν αυτό, κάτι τέλος πάντων άσχημο. Πέρασε μία εβδομάδα. Μία εβδομάδα μετά, ακόμα το επιτολικό κράτος του Κυριάκου Μητσοτάκη δεν έχει απαντήσει στο ερώτημα τι μυρίζει. Εμείς θα απαντήσουμε, γιατί δεν έχουμε τέτοια κολλήματα, δεν έχουμε εξαρτήσεις, δεν έχουμε χορηγούς, δεν έχουμε Predator, και ζούμε, κινούμαστε και πληροφορούμαστε παραδοσιακά από το σωστό φίλο μας Ρουφιάνο, ο οποίος δουλεύει στο γραφείο του κάθε εφοπλιστή. Πάμε να δούμε λοιπόν τι μύριζε την εβδομάδα που μας πέρασε. Σύμφωνα με τα δημοσιεύματα λοιπόν τις πρώτες μέρες, ανησυχία, λέει, για την πρόσχερη οσμή αερίου στην Αττική. Αποκλείουν τη διαρροή οι αρχές. Ό,τι σας διαβάσω τώρα και ό,τι είδατε στα ΜΜΕ ήταν όλα αποκλείεται αυτό. Κανείς δεν έλεγε. Είναι σαν τους ανθρώπους που λες, τι σου αρέσει, δεν μ' αρέσει αυτό, δεν μ' αρέσει, τι σ' αρέσει, ρε μαλάκα. Όχι, τα ΜΜΕ προσέχουν. Ποτέ δεν λένε αυτό που δεν πρέπει να πούν. Άρα τι λένε, τι δεν ήτανε. Δεν ήτανε λοιπόν διαρροή αερίου. Πάμε μια-δυο μέρες μετά, τα δύο σενάρια για την οσμή αερίου στα νότια προάστια της Αττικής. Η εξήγηση του καθηγητή Σαριγιάννη. Η εξήγηση του καθηγητή Σαριγιάννη ήταν, πιστεύω, πως δεν ήταν αέριο ή μεθάνιο αυτό που μυρίζει. Γιατί και ο καθηγητής Σαριγιάννης, όπως κάθε καθηγητής, είτε το λένε Σαριγιάννη είτε Ζαραλίκο, αγαπάει τη ζωή του, οπότε καθαρίζει γι' αυτός λέγοντας, πιστεύω ότι δεν ήταν αυτό. Άρα, μάλιστα, ο καθηγητής Αριάννης παρακάτω λέει, κάτι μπορεί να είναι το οποίο προέρχεται, λέει, από το τρίγωνο Πέραμα Έγινα Ελευσίνα. Το πέταξε στο τρίγωνο του Βερμούδων. Δηλαδή, είναι σαν τους τσαμπουκάδες στα γήπεδα. Που είχε ένα γήπεδο μέσα 40.000 κόσμο, και κάνει ο τσαμπουκάς, εσένα, όχι εσένα, το δίπλα. Το δίπλα. Μωρή κότα, κάνεις ό,τι δεν καταλαβαίνεις. Ακριβώς έτσι λοιπόν και η καθηγητή σου λέει, κάτι μυρίζει το οποίο προέρχεται μεταξύ του τριγώνου Πέραμα Έγινα Ελευσίνα. Πιάστε αυγό και κούρευτο δηλαδή. Παρακάτω λοιπόν, περνάνε οι μέρες, να δούμε τι μυρίζει, και βρίσκουμε κάτι πιο συγκεκριμένο από το αστεροσκοπείο. Το αστεροσκοπείο έχει βαρύ παρελθόν. Πάρα πολλές φορές θέλουν να το κλείσουν. Γιατί είναι μαλάκες και τα λένε. Τι είπε λοιπόν το αστεροσκοπείο? Έντονη οσμή στην Αττική. Παράνομη εκπομπή υγρα αερίου. Το νέο ισχυρό σενάριο. Όπα. Εδώ δεν έχει πλάκα.
Λέτε να ήταν υγραέριο. Σύμφωνα λοιπόν εδώ με το Διευθυντή Ερευνών του Αστεροσκοπίου Νίκου Μιχαλόπουλου, ο Θεός να σας φυλάει, ο λαός να σας φυλάει, μπράβους που θα βρείτε, στο αστεροσκοπείο δουλεύετε, αποκλείει τη διαρροή φυσικού αερίου και βλέπει πιθανή παράνομη εκπομπή. Ναι, δεν έχουμε φτάσει στο σημείο ακόμα να έχουμε νόμιμη εκπομπή υγραερίου, αλλά κοντοζυγώνει στα πλαίσια της επιχειρηματικότητας, θα γίνει και νόμιμο γι' αυτό. Παράνομη, λέει, εκπομπή υγραερίου ή θιούχων ενώσεων στην ατμόσφαιρα, λέει εδώ το αστεροσκοπείο. Τώρα, είναι επικίνδυνο αυτό? Καθόλου. Ηρεμήστε. Απλώς σας θυμίζω ότι επί μήνες στο εργοστάσιο Βιολάντα έλεγαν οι άνθρωποι κάτι μυρίζει ρε παιδιά και η ιδιοκτησία έλεγε είναι ο βόθρος. Αυτό ακριβώς. Ο βόθρος είναι. Όμως το ερώτημα εδώ δεν είναι ακριβώς τι μυρίζει που η απάντηση είναι πανεύκολη και σε λίγο και με στοιχεία και με έρευνα υπέρ γαμάτι για το αν μυρίζουν σκατά ή όχι, όπως το γαμάτο μπλουζάκι που μας έχει φτιάξει σήμερα ο Λάζαρος. Το θέμα είναι εδώ γιατί τα ΜΜΕ ασχολήθηκαν με την οσμή η οποία είναι πολύ πιθανό να προέρχεται από τις εγκαταστάσεις ενός ανθρώπου που αυτούς δεν τους πιάνουμε στο στόμα μας, ρε μαλάκα. Είναι αυτοί οι άνθρωποι που δεν τα λέμε αυτά, ρε μάστορα. Όπως παραδείγματος χάρη, ας πούμε. Αυτό που ανησύχησε πάρα πολλούς γιατί μύριζε και κλείσαν και σχολεία και δημαρχία κτλ. Και είναι στην περιοχή της Δραπετσόνας και στο Πέραμα μια καθημερινότητα. Στην Δραπετσόνα και στο Πέραμα οι άνθρωποι που ζουν εκεί κάθε τρεις και λίγο καθημερινά μυρίζουν μέχρι λιποθυμίας και κάθε τρεις και λίγο έχουν σοβαρούς λόγους να ανησυχούν για τη ζωή τους, μην γίνει κανένα μπαμ, και σοβαρούς λόγους να κλείνουν τα σχολεία ή οτιδήποτε άλλο. Για αυτά όμως που γίνονται εκεί κατά καιρούς δεν μαθαίνουμε ποτέ τίποτα. Ποτέ. Από τα ΜΜΕ. Παραδείγματος χάρη, ας πούμε, μόνο στον χρόνο που τρέχει, στις αρχές Γενάρη, είχαμε μια σοβαρή πυρκαγιά στις εγκαταστάσεις Μελισσανίδη, εκεί που έχει τα περίφημα καζάνια, και δεν έπαιξε πουθενά. Επίσης, στις ίδιες εγκαταστάσεις, 2-3 μήνες μετά το Μάρτιο, είχαμε μια σοβαρή διαρροή καπνού, που είπαν μετά ότι είναι κάτι λάδια, λέει, που αποθηκεύονται στους 350 βαθμούς. Καθόλου επικίνδυνα πράγματα, χαλαρά, ε! Τι μπορεί να συμβεί άσχημο με ένα αέριο στους 350 βαθμούς? Τίποτα. Θα τελειώσουν όλα σαν φωτογραφία selfie. Γρήγορα. Δεν θα μάθει κανείς ποτέ τι έγινε. Εκεί λοιπόν είχε γίνει και διαδήλωση κτλ. Είδατε ποτέ τίποτα σε κανένα ΜΜΕ? Όχι. Άρα, γιατί τώρα αφού κάτι μυρίζει και όλοι ψιλοκαταλαβαίνουμε τι είναι αυτό που μυρίζει, τα ΜΜΕ ασχολήθηκαν? Πάρα πολύ απλά. Γιατί αυτή τη φορά η μυρωδιά δεν περιορίστηκε στην πλέμπα, ας πούμε, Δραπετσόνα, Πέραμα, καταλαβαίνετε, Ελευσίνα τώρα, Θριάσιο κτλ. Αλλά έφτασε στη Γλυφάδα. Όπα. Εκεί δεν παίζουμε. Γιατί? Γιατί είναι γνωστό ότι η Γλυφάδα επισήμως πλέον είναι Ισραηλινή περιοχή. Στη Γλυφάδα λοιπόν μένουν πάρα πολλοί και θα γίνουν και περισσότεροι σύντομα, γιατί έτσι αγοράζουν αυτοί ο ένας γύρω από τον άλλον, οι Ισραηλινοί. Οπότε οι Ισραηλινοί δεν μπορούν να ανεχθούν τέτοιες περίεργες μυρωδιές. Άρα έγινε θέμα. Όπως με τους Ισραηλινούς γίνεται θέμα μόνο όταν πειράξουν κάποιον Ευρωπαίο, μόνο τότε. Έτσι και με τους Έλληνες γίνεται θέμα στην Ελλάδα μόνο όταν πειραχτεί κάποιος Ισραηλινός. Ναι, μεν ασχολήθηκαν τα ΜΜΕ, ναι, μεν έκανε η κυβέρνηση ότι τάχα μου δήθεν ασχολείται από πού προήρθε αυτή η μυρωδιά, αλλά στην πραγματικότητα επί της ουσίας κανείς και καμία δεν ασχολήθηκε από το πού προέρχεται αυτή η μυρωδιά. Έτσι καλύψαμε και τους Ισραηλινούς που ανησύχησαν και το κάναμε θέμα, καλύψαμε και τα. Ποιους, τι να σας πω, κάποιους που κινούνται επιχειρηματικά μεταξύ, πως το πω καθηγητής, μεταξύ Περάματος, Έγινας και Ελευσίνας. Βρείτε τους μόνοι σας λοιπόν, ολομερά θα κυνηγάνε στα θέατρα, να τρέξει κανένας άλλος. Αυτή η σχέση όμως που έχουμε με το Ισραήλ είναι γενικότερη στον πλανήτη. Δηλαδή, επιτρέπεται, ας πούμε, αν πειραχτεί ένας Ισραηλινός που ζει στην Ελλάδα, θα γίνει μανούρα. Αν πειραχτεί ένας Ευρωπαίος που θέλει να πάει προς το Ισραήλ ή προς την Παλαιστίνη, θα γίνει μανούρα. Έτσι λοιπόν, την εβδομάδα που μας πέρασε, και θα δούμε και τι είδους μανούρα, η μανούρα είναι επίπεδου όσο αποκάλυψαν από πού ήρθε η μυρωδιά, τόσο έγινε και μανούρα για τα καθάρματα του Ισραήλ. Την εβδομάδα που μας πέρασε λοιπόν, ο γνωστός Στολίσκος, ο οποίος κατά καιρούς προσπαθεί να σπάσει το εμπάργκο για την Παλαιστίνη και να πάει τρόφιμα και φάρμακα στους δυστυχισμένους Παλαιστίνιους, οι οποίοι εξοντώνονται ακόμα και σήμερα, απλώς δεν είναι θέμα στα ΜΜΕ, και τους συνέλαβαν όλους. Με ποιο τρόπο? Απαγωγή και πειρατεία. Όπως έγινε και νότια της Κρήτης, τώρα έγινε και έξω από την Κύπρο. Ελλάδα και Κύπρος είναι ακριβώς οι χώρες οι οποίες έχουν πάρει η μία το ένα αρχίδι του Νετανιάχου και η άλλη το άλλο και δεν το βγάζουν από το στόμα τους για κανένα λόγο. Ούτε να κατουρίσει δεν μπορεί. Ούτε να κατουρίσει. Εδώ, έτσι το έχουμε. Συνέλαβαν λοιπόν τους ανθρώπους σε διεθνή ύδατα τα οποία είναι ευθύνη της Κύπρου, δηλαδή απαγωγή, τους μετέφεραν σε φυλακές και τους έκαναν λίγο από ό,τι κάνουν στους Παλαιστίνιους. Λίγο. Στον προθάλαμο δηλαδή. Τους έδιραν, τους βασάνισαν, τους τρομοκράτησαν και τους βίασαν.
όπως είναι η συνήθις τακτική όταν κάποιος, ειδικά αν είναι Παλαιστίνιος, σίγουρα μπει σε φυλακές του Ισραήλ. Ο βιασμός είναι με το καλημέρα. Όχι γιατί τα λέμε εμείς, γιατί έχουν αποδειχθεί. Στους New York Times γράφτηκε και με τις σχετικές αποδείξεις το ότι στις Ισραηλινές φυλακές οι Παλαιστίνοι βιάζονται συστηματικά. Κάποιοι ακόμα, όταν τα λες αυτά, σου πετάνε ένα αντισημίτης. Άντε γαμηθείτε, έτσι για αρχή του βίντεο και συνεχίζουμε. Όχι μόνο έχει αποδειχθεί, αλλά κινδυνεύει και ο δημοσιογράφος που έκανε την αποκάλυψη από το ίδιο το Ισραήλ. Γιατί όπως και εμείς έχουν το ίδιο κουσούρι. Δεν τα λέμε αυτά, ρε μαλάκα. Τα κάνουμε όμως. Ε? Τα κάνουμε, αλλά δεν τα λέμε. Τώρα, γιατί ξεσηκώθηκε η διεθνής κοινότητα, όπως τάχα μου δήθεν ξεσηκώθηκαν εδώ τα ΜΜΕ για τη μυρωδιά που απειλεί εδώ την πλέμπα που ζει στην Αττική. Γιατί άλλο. Γιατί ο Μπεν Γκίβρ, ο Υπουργός Ασφάλειας, αυτό εδώ το σιωνιστικό γουρούνι, έκανε μία αποκάλυψη μέσα από δικό του βίντεο. Ανέβασε μόνος του ένα βίντεο όπου ο ίδιος τραμπουκίζει, δείτε, μία γυναίκα και φανταζόμαστε και μετά και πριν το βίντεο τι ακολούθησε και ότι αυτό ήταν το πιο light που είδαμε. Έτσι λοιπόν, βλέποντας αυτό, ξεσηκώθηκε, λέει, η διεθνής κοινότητα. Αχ, η διεθνής κοινότητα είναι βγαλμένη από την ταινία «Η Βίλα των Οργείων», όπου η κυρία είναι τσατσά στη βίλα της, δηλαδή έχει μια βιλάρα και την οποία χρησιμοποιεί ως μπουρδέλο για να γίνονται εκεί βίζιτες, αλλά όταν την παγκλαρώνουν οι μπάτσοι λέει «Αχ, σας παρακαλώ, μιλάτε μου στον πληθυντικό, είμαι γυναίκα ναυάρχου». Έτσι λοιπόν και η διεθνής γυναίκα, κόρη ναυάρχου, κόρη, ναι, κόρη ναυάρχου, λοιπόν, έτσι λοιπόν και η διεθνής κοινότητα απέναντι στο Ισραήλ έπεσε από τα σύννεφα. Δεν περίμενε, βέβαια, αυτό που δεν περίμενε δεν είναι αυτά που κάνουν οι Ισραηλινοί. Αυτό που δεν περίμενε, όπως λέει η διεθνής κοινότητα, ήταν να αναρτήσει το βίντεο ο ίδιος ο Μπεν Γκίβρ. Εμείς από τη διεθνή κοινότητα, η οποία δεν υπάρχει έτσι αλλιώς, δεν περιμένουμε απολύτως τίποτα. Γιατί να ενημερώσουμε τη διεθνή κοινότητα ότι ο Μπεν Γκίβρ έχει ανεβάσει στους δικούς του λογαριασμούς χειρότερα βίντεο από αυτό. Αυτό. Είναι 100 φορές χειρότερο από αυτό. Αυτό. Ποια είναι η διαφορά του πρώτου που ξεσήκωσε τη διεθνή κοινότητα με αυτό? Σε αυτό είναι Παλαιστίνη. Και όπως όλοι έχουμε καταλάβει, η διεθνής κοινότητα στα σιωνιστικά καθάρματα του Ισραήλ έχει παραχωρήσει τις ζωές των Παλαιστινίων για να βγάζουν πάνω τα βίτσια τους και να κάνουν αυτά τα έσχη που κάνουν εδώ και 80 χρόνια. Αν αγγίξουν κανέναν άλλον, η διεθνής κοινότητα ξεσηκώνεται και λέει: «Ω παρε μαλάκες, σας δώσαμε τους Παλαιστίνιους. Να τους σκοτώνετε, να τους βιάζετε, να τους ξεκυλιάζετε.

φοβερά και τρομερά μυστικά και μετά δεν θα τολμούσε να περάσει ντρόουν από το Ιόνιο ή το Αιγαίο ούτε για πλάκα. Μπράβο που τα θυμάστε όλα. Πήρε θέση λοιπόν η διεθνής κοινότητα για τον ντρόουν Μαγκούρα και τα πράγματα είναι λίγο χειρότερα από ό,τι ήμασταν σίγουροι ότι είναι. Πάμε να δούμε λοιπόν. Απίστευτες δηλώσεις, λέει, στρατηγών του ΝΑΤΟ. Απίστευτες γιατί, φιλενάδες? Απίστευτες για το ουκρανικό ντρόουν στη Λευκάδα. Τυπική διαδικασία σε ένα τέτοιο πόλεμο. Ο διοικητής λοιπόν του ΝΑΤΟ στην Ευρώπη είπε όταν ρωτήθηκε για αυτό το θέμα του ουκρανικού ντρόουν ότι πρέπει να το συνηθίσουμε. Γίνονται, λέει, αυτά στον πόλεμο όταν μία δύναμη είναι μικρότερη από μία άλλη δύναμη. Όπα! Μόνο σε αυτό τον πόλεμο. Δηλαδή, όταν μία δύναμη όπως το Ιράν είναι μικρότερη από άλλη δύναμη, όπως είναι οι Ηνωμένες Πολιτείες, δεν επιτρέπεται να κλείνουν τα στενατορμούς. Αλλά όταν μία δύναμη όπως η Ουκρανία είναι μικρότερη από την δύναμη που τους επιτέθηκε, δηλαδή τη Ρωσία, επιτρέπεται να βαράει με ντρόουν στο Αιγαίο και το Ιόνιο? Συγγνώμη δηλαδή, αλλά το Αιγαίο και το Ιόνιο σε ποιο ακριβώς σημείο τους συνορεύουν με τη Ρωσία ή την Ουκρανία? Εντάξει, ο Μητσοτάξης έχει μπει στον πόλεμο. Το είπε. Παρ' όλα αυτά, ο διοικητής του ΝΑΤΟ, και αφού το είπε ο διοικητής του ΝΑΤΟ στην Ευρώπη, αλήθεια λέει, συνηθίστε το. Αν δεν το καταλάβαμε λοιπόν, σύμφωνα με το διοικητή εδώ του ΝΑΤΟ στην Ευρώπη, στα καράβια φέτος, Ιόνιο και Αιγαίο, μπαίνουμε με δικιά μας ευθύνη. Εντάξει, γιατί έτσι γίνονται, λέει, οι πόλεμοι. Πρέπει να το συνηθίσουμε. Τι να κάνουμε, πρέπει να το δεχθούμε και αυτό. Για τη δημοκρατία της Ευρώπης και της Ευρωπαϊκής Ένωσης, παρόλα αυτά, επιμένουν κάποια δημοσιεύματα να γράφουν ότι ο Δένδιας και ο Γεραπετρίτης περιμένουν ακόμα απαντήσεις από την Ουκρανική κυβέρνηση. Γιατί, ρε κουφάλες, το κάνατε αυτό τον ντρόν, ενώ εμείς έχουμε ξυλωθεί μέχρι φόδρα να ενισχύουμε την Ουκρανία σε αυτό τον πόλεμο. Απάντηση δεν έχουν πάρει και από ό,τι μαθαίνω, το μόνο που πήραν είναι μερικά εισιτήρια για την καλοκαιρινή συναυλία της Άννας Βύση στο ΆΚΑ, όπου θα μαζευτούν όλοι αγκαλιασμένοι, ο Υπουργός Εξωτερικών, ο Αντεγαμίσου Νικοδένδιας, ο Υφυπουργός, οι γραμματείς, οι στρατηγοί του στρατού του ναυτικού και όλοι μαζί αγκαλιασμένοι θα τραγουδάνε, μα δεν χτυπάει το τηλέφωνο, με παράπονο και αυτό, και θα τραβάνε και βότκα. Πάμε όμως να απαντήσουμε στο αρχικό ερώτημα, όπως λέγει το μπλουζάκι. Τι μυρίζει? Μία εκδοχή θα ήταν να μυρίζει το κλάσμα που είχε ρίξει ο Ζελένσκι στο Δένδια, το Γεραπετρίτη και όλους τους άλλους. Όμως, μακάρι να ήταν κάτι τόσο λίγο επικίνδυνο. Τα πράγματα είναι όπως ξέρετε πάντα ή όπως δεν ξέρετε πάντα, γιατί είμαστε όλοι εδώ πέρα αθώοι σε αυτή τη χώρα. Για αθώες είναι πάντα λίγο χειρότερα. Διαβάζουμε λοιπόν, για να δικαιώσουμε και τον καθηγητή που έψαχνε την αιτία μεταξύ Έγινας, Περάματος και Ελευσίνας. Κίνδυνος έκρηξης, όχι σε εισαγωγικά, χωρίς εισαγωγικά. Κίνδυνος έκρηξης στον Σαρονικό. Το επικίνδυνο μείγμα, αυτό είναι σε εισαγωγικά, στο Βυθό και οι ακατάλληλες παραλίες για βουτιές. Παραλίες για βουτιές δεν τις βάζω στην κουβέντα, γιατί είναι γνωστό ότι οι Έλληνες είμαστε ματήριδες και οι περισσότεροι Έλληνες δεν πάνε διακοπές. Άρα αφορά τους τουρίστες, η γνώμη μας για τους τουρίστες είναι γνωστή, ας κολυμπήσουν τα σκατά, τι μας νοιάζει εμάς. Πάμε λοιπόν να δούμε ποιος λέει τι, για να δούμε ακριβώς αν κινδυνεύουμε περισσότερο από τον ντρόουν ή από τα σκατά που έχουν πλήξει. Που έχουν πνίξει κυριολεκτικά και μεταφορικά όλη τη χώρα. Ο πρόεδρος λοιπόν του ΠΑΚΟΕ, όπα, μισό λεπτό να δω τι είναι το ΠΑΚΟΕ, γιατί πολύ πασοκιά μου φαίνεται αυτό. Α, το ΠΑΚΟΕ είναι το Πανελλήνιο Κέντρο Οικολογικών Ερευνών. Εντάξει, πασόκ δεν είναι. Άρα συνεχίζουμε λοιπόν. Ο πρόεδρος λοιπόν του ΠΑΚΟΕ, ο κύριος Παναγιώτης Χριστοδουλάκης, αποκαλύπτει ότι έχει σχηματιστεί, κάθεστε, 1,5 μέτρο λιματολάσπης στο Σαρονικό. Μπορείτε λίγο να νιώσετε το μέγεθος. 1,5 μέτρο. 1,5 μέτρο στο βυθό της θάλασσας που έχει ρεύματα, που πέφτουν βροχές, που έχει ανέμους, που πάνε και έρχονται τα καράβια και έχουμε 1,5 μέτρο λίματο λάσπη, σκατά, τα οποία δεν κουνιούνται από εκεί με κανένα τρόπο. Νιώθουμε, νιώθουμε. Πάμε να διαβάσουμε και λίγο από μέσα, να το νιώσουμε λίγο παραπάνω τι μυρίζει και αν κινδυνεύουμε περισσότερο από ντρόουν ή από αυτό. Διαβάζουμε λοιπόν, εδώ και χρόνια κάνουμε μετρήσεις και μελέτες και έχει διαπιστωθεί ότι από την ακτή μέχρι και ως 100-150 μέτρα προς τα εκεί, σε βάθος του Σαρονικού, έχει δημιουργηθεί ένας πάτος 1 με 1,5 μέτρου λιματολάσπης. 1 με 1,5 μέτρο. Προσοχή, όσοι κάνετε μπάνιο εκεί ή γενικά όσοι κάνετε μπάνιο σε αυτή την άθλια κοινωνία, θεωρώντας ότι τα πράγματα έτσι είναι, έτσι γίναν, πόσο χειρότερα να πάνε, πιάσαμε πάτο. Δεν έχουμε πιάσει πάτο. Για την ακρίβεια, όταν κολυμπάς μέχρι και 150 μέτρα από την ακτή, πιάνεις τον πάτο που είναι το πάτωμα της λιματολάσπης. Έχει κι άλλο μέχρι τον πάτο. Εδώ. Εδώ θα μας πάει. Καλά, εγώ που είμαι και κοντός, πρώτος θα φύγω. Εσείς θα βασανιστείτε λίγο περισσότερο, γιατί δεν μιλάω για αυτούς που είναι 2-10 για αυτά. Αυτοί θα τους βγει η ψυχή μέχρι να χαιρετήσουν. Γιατί φτάνει πια, σκότωσε μας, μην μυρίζουμε άλλο. Αν να ήταν μόνο η μυρωδιά

0: Πάμε να δούμε τι λέει εδώ. Ο ειδικός λοιπόν εξήγησε ότι το μεγάλο στρώμα λιματολάσπης στον πυθμένα του Σαρονικού εγκυμονεί τον κίνδυνο έκρηξης που μπορεί να παρασύρει καράβι ή βάρκα που θα περνάει από το σημείο. Πώς γίνεται αυτό? Ό,τι που είναι ειδικοί. Δημιουργούνται, λέει, ζυμώσεις και προκαλούνται διάφοροι ρήποι όπως βουτάνιο, μεθάνιο, προπάνιο, τοξικές αέριες ενώσεις. Είδε στα σκατά, και τα πράγματα που έχουν. Αυτές λοιπόν, λέει, κάποια στιγμή θέλουν να φύγουν. Να εκτονωθούν από το βυθό. Από το βυθό δεν αντέχουν άλλο. Έχει και πολυκοσμία στο βυθό του Σαρονικού. Βάλτε δηλαδή το μεθάνιο, το βουτάνιο, βάλτε τους, από τον Ουρουάν τους μάρτυρες, κάτι άλλο από άλλες υποθέσεις μάρτυρες. Έχει κόσμο πολύ πια, δεν αντέχεται. Ομόνια, ο βυθός του Σαρονικού. Βγαίνουν, λέει, προς τη θάλασσα. Έτσι δημιουργούν το φαινόμενο της οσμής, που είναι το λιγότερο. Το λιγότερο είναι να μυρίσει. Γιατί το χειρότερο, λέει εδώ ο καθηγητής, ο ειδικός, είναι. Το βασικότερο που δεν το λέει κανείς είναι ότι αυτά τα τοξικά απόβλητα τα αέρια είναι εκρηκτικά. Δηλαδή, περνάει εκεί που το κάτι μυρίζει. Εγώ θα καπνίσω ένα τσιγάρο. Και τελειώνουν όλα πάρα πολύ γρήγορα. Θυμάστε που λέγαμε κάποτε ότι οι γέροι πάνε από πέσιμο εποχέσιμο. Μπράβο. Τώρα αυτό δεν έχει ηλικία. Ή από λιματολάσπη ή από ντρόουν. Καλό καλοκαίρι να έχουμε. Τώρα, υπάρχουν άνθρωποι που λένε, εντάξει, παιδί μου, ας περιοριστεί το θέμα στο βυθό. Στο κάτω-κάτω πήγαινε να κολυμπήσεις κάπου αλλού. Μα να ήταν μόνο στο βυθό. Το πρόβλημα είναι το 1,5 μέτρο, μήπω 2,5 μέτρα, κυκλοφορεί και εκτός βυθού. Παραδείγματος χάρη, κυκλοφόρησε την εβδομάδα που μας πέρασε και έγινε μεγάλη κουβέντα στα social media. Αυτή εδώ η φωτογραφία, η οποία δείχνει μια προοπτική από την Πάρνηθα, Αττική, Ακρόπολη και στο βάθος αυτό το περίφημο ουρανοξύστη που είναι ένας από τους 5 ή 6 δεν θυμάμαι που θα φτιάξουν σαν και αυτόν εδώ. Δηλαδή βλέπεις αυτή τη φωτογραφία και σε ρωτάει κάποιος τι μυρίζει ρε φίλε. Τι να μυρίζει. Κοιτάς, δέντρο δεν μυρίζει. Έχει και ζέστη. Ναι, και δεν έχει και ένα δέντρο ρε γαμότο να δροσιστούμε λίγο με αυτή τη γαμοζέστη. Δεν πάμε να βουτήξουμε. Όπως καταλαβαίνετε δεν έχει γλιτωμό. Είτε μέσα είτε έξω, στη λιματολάσπη θα κολυμπήσουμε όλοι και όλες. Τώρα, αυτή η φωτογραφία από μακριά είναι πάρα πολύ ωραία και πάρα πολύ αντιπροσωπευτική, ό,τι πιο αντιπροσωπευτικό υπάρχει για τη νεότερη ιστορία του ελληνικού κράτους. Βλέπετε ένα διανόητο μπουρδέλο τσιμεντένιο, όπου μέσα του ζουν βασανισμένοι άνθρωποι που κυνηγάνε το μεροκάματο, παλεύουν με το άγχος, με την κίνηση, με τα συναισθήματα, με το βρώμικο περιβάλλον. Ταυτόχρονα δίπλα τους λεφτάδες, τους ουρανοξύστες, οι Ισραηλινοί σιωνιστές στη Γλυφάδα, στο Ψηρή και αλλού και βάθος κήπος, το πιο ψηλότερο, το κολοδάχτυλο ενός δοσύλλογου. Δοσύλλογο πώς μπορείτε δεν ξέρω. Τουλάτσι δεν είναι αυτό. Όχι. Κανενός δοσύλλογο. Τουλάτσι. Και αφού λοιπόν έχουμε κολυμπήσει ανάλογα το ύψος, άλλοι μέχρι εδώ και άλλοι μέχρι εδώ, στη λιματολάσπη και μέσα από το Σαρονικό και έξω από το Σαρονικό, ας μείνουμε σε αυτό το υπέροχο περιβάλλον. Είχαμε μανούρες την εβδομάδα που μας πέρασε, γιατί τα πήρε η Ρουμάνα. Ποια είναι, μην πω ονόματα, ξέρετε ποια είναι η Ρουμάνα, Σοφία, ποια είναι η Ρουμάνα, να, πηγή λιματολάσπης. Σοφία Βούλτεψη, Ρουμάνα, μπαπ. 20 πόντι πάνω Σαρονικός. Πάμε λοιπόν να δούμε τι έγινε με τη Ρουμάνα. Θύμωσε η Ρουμάνα, λέει η Κοβέση. Γιατί θύμωσε? Γιατί πήρε, λέει, ο Φλωρίδης. Ο Φλωρίδης, σας θυμίζω, είναι υπουργός δικαιοσύνης. Όχι μόνο έχουμε δικαιοσύνη εδώ, έχουμε και υπουργό. Τι είμαστε. Θύμωσε γιατί πήρε, λέει, πώς το λένε, νομοθετικές πρωτοβουλίες. Πήρε ο Φλωρίδης, οι οποίες αφορούν μόνο πολιτικά πρόσωπα, δηλαδή ποιους, αυτούς που είναι μπλεγμένους τώρα στο σκάνδαλο ΠΚΠ και αυτούς που θα είναι σύντομα μπλεγμένοι στο σκάνδαλο του Ταμείου Ανάκαμψης. Οπότε δεν το λέμε για να καλύψουν τον κόλο τους, το λέμε ας πούμε νομοθετικές πρωτοβουλίες. Θεώρησε λοιπόν η Κοβέση και η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία ότι αυτές οι νομοθετικές πρωτοβουλίες είναι αντίθετες προς τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας. Και απείλησε, μάλιστα έχει στείλει και το σχετικό μηνυματάκι με mail προς τους από πάνω της, ότι η πατρίδα μας, αν δεν συμμορφωθεί, λέει, με τις ευρωπαϊκές οδηγίες, τότε θα εισηγηθεί και θα γίνει αυτό και θα μας κόψουν από τις μελλοντικές επιδοτήσεις. Μισό λεπτό να μιλήσω μέσα στα μάτια στη Ρουμάνα Λάουρα Κοβέση, γιατί δεν γνωρίζει πολλά πράγματα για την πατρίδα μας. Λάουρα, το να απειλείς με κόψιμο ευρωπαϊκών επιδοτήσεων μελλοντικών τους ανθρώπους οι οποίοι εδώ και άπειρα χρόνια έχουν φάει όλες τις ευρωπαϊκές επιδοτήσεις από το παρελθόν, είναι σαν να απειλείς έναν τύπο ο οποίος έχει κάτσει σε μια ταβέρνα, έχει φάει μια γουρουνοπούλα, δύο προβατίνες, 32 κιλά παϊδάκια, 1500 πανσέτες χοιρινές, να το χοντρίνω, και μετά βγαίνει ο ταβαριάρης και του λέει: αδερφέ, σαλάτα πράσινη δεν σου βγάζω. Ρε, δεν σου βγάζω να χτυπάς τον κόλο σου χάμω. Ακριβώς. Τι θα πάθουνε αν τους κόψει τις ευρωπαϊκές επιδοτήσεις? Μα δεν αγγίζουν εμάς. Σε αυτούς πάνε, αυτοί τις τρώνε. Ζάχαρη. Τώρα, τι ακριβώς είναι αυτές οι νομοθετικές πρωτοβουλίες που πήρε ο Φλωρίδης? Δεν θα μπω σε λεπτομέρειες. Τσάμπα, θα σας φάω και το χρόνο. Θα το κάνω λίγο περιγραφικά ως παράδειγμα. Αυτές οι νομοθετικές πρωτοβουλίες του Φλωρίδη είναι σαν να πει στο δικαστήριο που δεν θα εμφανιστεί ποτέ στη ζωή του ο Τριαντόπουλος με τον αγοραστό για το μπάζωμα που έκαναν στα Τέμπη μετά από εντολή που τους έδωσε ο Κυριάκος Μητσοτάκης: «Κυρία Πρόεδρε, κύριε Εισαγγελέα, δεν μπαζώσαμε στα Τέμπη. Απλώς πήραμε μερικές χωματουργικές πρωτοβουλίες γιατί είχε αρχίσει και έβγαινε η λιματολάσπη προς τα πάνω και μυρίζει άσχημα». Αυτό. Αθώοι. Λοιπόν, μυρίζει, ξεμυρίζει, έχετε και δουλειές. Εντάξει, κάντε τη μύτη έτσι και ξεγηθείτε. Λοιπόν, like στα βίντεο, subscribe, εγγραφείτε, πατήστε το καμπανάκι για ειδοποιήσεις, μοιράστε τα βίντεο με τους φίλους και τις φίλες σας. Όσοι θέλετε να πούμε μια κουβέντα μεταξύ μας ή εσείς να πείτε σε εμάς, το mail του καναλιού είναι αυτό. Όλα τα διαβάζουμε, δεν προλαβαίνουμε να απαντήσουμε σε όλα. Όσοι και όσες θέλετε να μας ενισχύσετε οικονομικά, υπάρχουν τρεις τρόποι κάτω στην περιγραφή των βίντεο: ο απλός, ο απλούστερος και ο απλούστατος. Και κοντεύουν προς το τέλος τους οι παραστάσεις. Αφού στείλουμε πολλά φιλιά στη Γερμανία, που περάσαμε τέλεια, και στο Έσεν και στη Φραγκφούρτη, αφού ευχαριστήσουμε πάρα πολύ το παρεάκι από τη Φραγκφούρτη, που ως συγχαρητήρια μου είπαν: «Να είσαι καλά που έρχεσαι και θυμόμαστε για ποιο λόγο φύγαμε εμείς. Παιδιά, να είστε καλά που μου τα λέτε αυτά. Να νιώθω κι εγώ χρήσιμος». Αυτό σημαίνει χρήσιμος άνθρωπος. Έτσι λοιπόν έχει μείνει μία ακόμα παράσταση στη Ζυρίχη, Κυριακή 7 Ιουνίου, είναι η παράσταση που χρωστάμε από τον Μάρτιο. Μία ακόμα στα φιλαράκια μας στη Λούτσα, 13 Ιουνίου, Σάββατο, σε εκείνη την, στο μουσικό σύλλογο που έχουν τα παιδιά στη Λούτσα. Και βέβαια έχω και ένα guest με το φίλο μου τον Δημήτρη τον Ιφαντή, Τετάρτη 10 Ιουνίου στο Θέατρο Βράχων, όπου εκεί θα τα πούμε υπηρώτικα. Τα γνωστά. Αυτό το τρελό κέφι με τα μυρολόγια. Αυτό. Και πάμε λοιπόν να κλείσουμε με το θέμα το οποίο κάνει τους Πορτογάλους Θηριανούς να κλαίνε με μαύρο δάκρυ, που αυτοί προσπαθούν από άνθρωποι να γίνουν ζώα, ενώ εδώ πάμε να δούμε τι έγινε εδώ. Φαντάζομαι θα το μάθατε από τα ΜΜΕ, τα οποία από την ώρα που έγινε και για 24 ώρες το 24ωρο έπαιζαν το θέμα, όπου ο κύριος Βαγγέλης Μαρινάκης, εφοπλιστής, ζάμπλουτος, με ομάδα, με κανάλια, με δημοσιογράφους, με site, με τα πάντα δικά του, έπαιξε φάπες, κανονικά τις έπαιξε, με τον κύριο Δημητριάδη, γνωστό δικηγόρο, πάρα πολύ πετυχημένο, ό,τι και αν σημαίνει αυτό για έναν δικηγόρο, επίσης γνωστό ως ανιψιό του Κυριάκου Μητσοτάκη, άρα και της Ντόρας Μπακογιάννη, που είναι κουμπάρα του Βαγγέλη Μαρινάκη. Τι ωραία! Μα δεν είναι υπέροχη η Ελλαδάρα μας? Τι μυρίζει το σόι, μην ανησυχείς. Πάμε λοιπόν, συνεχίζουμε. Και επίσης γνωστό από την υπόθεση Predator υποκλοπών. Γιατί έκανε κάτι? Όχι, τίποτα δεν έκανε, τίποτα δεν έχει αποδειχτεί. Όποιος έχει στοιχεία να τα πάει στον εισαγγελέα, αφού φιλήσει σταυρότα τη μητέρα του. Γιατί έγινε γνωστός? Γιατί όπως δήλωσε και ο ίδιος, παραιτήθηκε και τα πήρε όλα πάνω του. Δεν ξέρουμε τι πήρε πάνω του, αλλά είπε τα πήρε όλα πάνω του. Έχουμε να πούμε πάρα πολλά και για τον καβγά και για όλα. Καταρχάς θα ξεκινήσουμε από εμάς. Επιτέλους θα το πω. Έχει δίκιο το Εσουρού που ζήτησε από τους YouTuber και από μια εκπομπή σαν τη δικιά μας, που εμείς λέμε ότι είναι σατυρική, αλλά το Εσουρού και εσείς λένε ότι είναι ενημερωτική. Το δίκιο του Εσουρού είναι βουνό. Ναι, είμαστε ενημερωτική εκπομπή. Γιατί εγώ δύο μέρες που ήμουν στη Γερμανία, από την ώρα που έγινε αυτό το γεγονός, δεν βρήκα site, δεν άκουσα σε ραδιόφωνο, που μου αρέσει να ακούω ραδιόφωνο, την είδηση για αυτή τη φάση που έγινε μεταξύ Μαρινάκη και Δημητριάδη. Deja vu. Θυμήθηκα απλώς τη φάση με τους μπράβους στο θέατρο, που το συζητάγαν όλοι εκτός από τα ΜΜΕ. Κοίτα να δεις που πάντα οι ελεύθεροι δημοσιογράφοι, μη βρουν θέμα, μπαπ, αμέσως να το σπρώξουν. Άρα λοιπόν, αν δεν το είχαν αποφασίσει οι ίδιοι να το βγάλουν το θέμα, θα περιμένατε Τρίτη να το μάθετε από εμάς ή αλλιώς από τα social media, που έτσι αλλιώς κυκλοφορούν όλα ελεύθερα μέχρι τώρα. Μην ανοίγεστε, ανεβαίνει το 1,5 μέτρο λιματολάσπης. Πάμε να δούμε τι έγινε εκεί. Μερικοί λένε ότι τσαχωθήκανε για το ποδόσφαιρο. Θυμάστε, αυτό το είχαν πει για τον Παύλο Φίσα. Εντάξει, εκεί ήταν για τον μπάσκετ. Άλλοι λένε ότι τσακώθηκαν γιατί έχουν κόντρα, λέει, μεταξύ τους, επειδή θεωρεί ο Μαρινάκης ότι τον παρακολουθούσε ο Δημητριάδης. Δεν έχουμε ιδέα. Να σας πούμε τη γνώμη μας, βλέποντας και τη γλώσσα του σώματος, αλλά και κυρίως τις λέξεις που φαίνονται από τα χείλια που ανοιγοκλίνουν, γιατί ήχο έχουμε σε κάποια βίντεο, αλλά όχι πολύ καθαρό. Θα παίξουμε το βιντεάκι, μισό. Πριν παίξουμε το βιντεάκι, το οποίο θα το δείτε όλοι και όλες, πρέπει να σας πούμε ότι από τη στιγμή που θα δείτε αυτό το βίντεο, που είναι μέσα Μαρινάκης Δημητριάδης, είστε ήδη μάρτυρες. Γιατί? Γιατί το είδατε. Μπορείτε απλώς να κλείσετε το λάπτοπ. Είστε σίγουροι ότι θέλετε να είστε μάρτυρες? Δεν ξέρω. Εγώ και για τη λιματολάσπη είπα και ενημέρωσα. Φαίνεται λοιπόν. Βάλε το βιντεάκι εδώ να παίζει. Φαίνεται λοιπόν από τα χείλη. Εδώ μερικοί λένε ότι βρίζονται. Δεν βρίζονται. Δηλαδή δεν βρίζονται την αρχή. Στην αρχή ο διάλογος που έγινε, γιατί εδώ μιλάμε για ανθρώπους υψηλού επίπεδου. Δηλαδή δεν μπορεί να μιλάνε, ας πούμε, όπως τη λαϊκή, οι άνθρωποι που ο ένας έχει τη μισή χώρα, ξέρω, τα κανάλια, τα αυτά, ομάδες, ξέρω εγώ, τα πάντα, όλα τα έχει. Ο άλλος δικηγόρος δεν μπορεί να μιλάνε, όπως λένε, δεξιά και αριστερά, μέχρι στο Παναγία Σκανδία κτλ. Κάτι προηγήθηκε. Προηγήθηκε ένας πολιτισμένος διάλογος. Ξεκάθαρα λοιπόν, όπως διαβάζω εγώ τα χείλη των ανθρώπων, ο διάλογος είναι σκύβιο Μαρινάκης στα αυτή του Δημητριάδη και του λέει: Καλά, δεν ντρέπεστε. Ρε. Είστε τόσο ξεφτυλισμένη κυβέρνηση. Βάλατε άγαλμα του Φλόρου του Καβάφη στη Διονυσία Αεροπαγήτου και δεν έχετε βάλει ένα άγαλμα κάπου του Νίκου του Εγκονόπουλου. Έλεος, ρε μαλάκες. Έλεος. Αμορφωτήστε. Και του λέει άλλος: Τράβαρε που θα μου πεις εσύ για τον Εγκονόπουλο, τον έχουμε χιασμένο. Και μετά έφυγαν από την λογοτεχνία, από το λογοτεχνικό λόγο που ξεκίνησε ο καυγάς, και πέσανε στον ελληνοπρεπή καυγά που είναι πατρίς, θρησκεία, οικογένεια. Δηλαδή η μανούλα σου η πουτάνα, Παναγία, το σπιτάκι σου, φύγει από εδώ, Τουρκαλβανέ, Βούλγαροι και τα λοιπά. Και, ξέρετε, αυτό δεν είναι βρισιά. Είναι ένας καυγάς στα πλαίσια του πατρίς, θρησκεία, οικογένεια. Δηλαδή, αν ζούμε στο πατρίς, θρησκεία, οικογένεια, πώς θα τσακωθούμε χωρίς πατρίς, θρησκεία, οικογένεια? Δηλαδή, αν σου πω κάτι για την Παναγία, α πω για τη μανούλα σου, για τον αδερφό σου, α πούμε. Αλλιώς, τι είμαστε? Τίποτα. Έλλην, πώς το έλεγε εκείνη η κυρία, Έλλην. Λοιπόν, το βίντεο όμως το οποίο ερέθησε περισσότερο τον κόσμο εδώ είναι, γιατί κυκλοφόρησαν πολλά, είναι το βίντεο όπου έχει πάει ο κύριος Μαρινάκης, έχει αλλάξει μπλούζα. Ω, παρένθεση για την μπλούζα. Ντροπή. Αυτό με την μπλούζα ήταν απαράδεκτο. Δεν ξέρω αν την έστεισε ο Δημητριάδης ή ο Μπράβος ήταν πίσω του. Αυτό πραγματικά ήταν απαράδεκτο. Παιδιά, έλεος κάπου. Έλεος με το... Γι' αυτό και εμείς έχουμε. Να, εδώ την έχω. Στον κύριο Βαγγέλη Μαρινάκη, επειδή νομίζω ότι έχουμε πράγματα που μας χωρίζουν. Λοιπόν, Βαγγέλη, σου έχω εδώ μπλουζάρα. Το μέγεθος νομίζω είναι καλό. Το Λάζαρο ρώτησα. Καταρχάς, να σου δείξω την ανθεκτικότητα. Βλέπεις? Ε, ποτέ ξανά. Ποτέ ξανά. Ημίγυμνο σε γήπεδο. Και βέβαια, επειδή αυτό το κάθαρμα ο δεξιός Δημητριάδης όσχισε την μπλούζα, μπλουζάκι λευκό πλέον, ο λαός δεν ξεχνά τι σημαίνει δεξιά. Ένα μπλουζάκι που κάθε πλέον ελληνόψυχος εφοπλιστής πρέπει να φοράει όταν εμφανίζεται δημόσια. Από πίσω δεν πρόλαβα, θα έχω στάμπα Αλέξη Τσίπρα. Δεν πρόλαβα. Όταν το στείλω θα το έχω έτοιμο. Λοιπόν, ο λαός δεν ξεχνά τι σημαίνει δεξιά, είναι η μπλούζα μας για το Βαγγέλη. Πάμε όμως τώρα στο άλλο. Κυκλοφόρησε ένα βίντεο που εκεί, αφού άλλαξε μπλούζα ο Βαγγέλης, δεν μπορούσε να κυκλοφορεί η μη γυμνός, να πούμε, σαν Ρωμαίος της Γερουσίας εκεί πέρα και να βγάλει λόγο. Άλλαξε ένα μπλουζάκι, έβαλε ένα σκούρο, το οποίο και πιο καλή επιλογή στιλιστικά, γιατί πάντα το σκούρο αδυνατίζει, και ξανακατέβηκε τις σκάλες. Εκεί λοιπόν είχαμε κόντρα νέο διάλογο, όπου εκεί είχαμε και χειρονομίες. Κάποια στιγμή όλοι παρατήρησαν ότι ο Δημητριάδης κάνει μια χειρονομία έτσι. Και ο καθένας αφήνει το μυαλό του, ας πούμε, και φαντάζεται ότι θέλει. Εγώ αυτό που έχω να παρατηρήσω ότι μετά από αυτή τη χειρονομία ο καυγάς έληξε. Πάμε να σας πω τη γνώμη μου. Καταρχάς, καυγάδες είναι κακό πράγμα. Πέρα από την πλάκα. Δηλαδή, αν μπορείτε να μην τζακωθείτε, μην τζακωθείτε. Πάντα μπορεί κάποιος να χτυπήσει. Τώρα, αν είστε αποφασισμένοι να μπλέξετε σε καυγά, καλό είναι να κυκλοφορείτε όπως κυκλοφορεί ο Μαρινάκης ή οποιοδήποτε άλλος εφοπλιστής και ο Δημητριάδης και όχι οποιοδήποτε άλλος δικηγόρος. Δηλαδή, με 40 μπράβους. Αν έχει 40 μπράβους να σε φυλάνε, να τσακωθείς. Δεν θα χτυπήσεις ποτέ. Θα χτυπήσουν οι μπράβοι. Τώρα εδώ δεν ξέρω πώς έγινε, γιατί πέσανε και δύο γρήγορες. Μάλλον θα απολυθούν κάποιοι μπράβοι. Τι να σας πω. Αν και λένε, μπήκε για ένα σοβαρό ερώτημα, ότι αυτοί που φυλάνε τον Δημητριάδη, διάβασα, δεν είναι, λέει, ακριβώς μπράβοι, είναι πρώην ή και νυν των ΕΚΑΜ, της ομάδας ΕΚΑΜ της αντιτρομοκρατικής. Και υπάρχει μια περίπτωση, λέει, να τους πληρώνουμε εμείς από την τσέπη μας. Τέλεια. Εγώ πάρα πολύ μ' αρέσει αυτή η τοποθέτηση, γιατί αυτό δείχνει ότι υπάρχουν άνθρωποι γύρω μας που έχουν τη βεβαιότητα ότι τους μπράβους των εφοπλιστών δεν τους πληρώνουμε εμείς από την τσέπη μας. Τέλεια. Πρέζα όμορφη, παιδιά. Και συνεχίζουμε. Εδώ λοιπόν σε αυτό το διάλογο, που εκτονώθηκε ευτυχώς και δεν πήγαμε σε δεύτερο γύρο με σφαλιάρες και μπουνιές, ξεκάθαρα υπόθηκε ένα αστείο. Ένας τρόπος μαγικός να εκτονώσει έναν καυγά είναι ένας να πει μια μαλακία, να γελάσουν όλοι και να φύγουν τα νεύρα, να χαλαρώσουμε και να πάμε δεξιά και αριστερά, να μην χτυπήσει και κανείς. Υποψιάζομαι λοιπόν, έως είμαι βέβαιος, ότι το αστείο που υπόθηκε σε αυτό το βίντεο είναι το εξής. Βλέπετε, κατεβαίνει ο Μαρινάκης, αρχίζουν τα βλέμματα, ξέρεις πως αρχίζει ο καυγάς, σε βλέπω, τα λοιπά. Ξεκινάει ένας διάλογος στα πλαίσια του πατρίς, θρησκεία, οικογένεια, η μάνα σου η πουτάνα, σου γαμίσω, τα γνωστά αυτά. Κάποια στιγμή λοιπόν, ξεκάθαρα ο Δημητριάδης κάνει, κάτσε κάτω ρε, που κάνουμε όλοι στους καυγάς, κάτσε κάτω ρε, που θα μου πεις εμένα, και ξεκάθαρα ο Μαρινάκης κάνει κάτι σαν όλοι σας, δηλαδή, όλους θα σας κεράσω σουβλάκι, όλους, δεν ξέρω, κάτι θα κάνει σε όλους μαζί. Έκανε ένα γενικό όλους. Και εκεί φαίνεται ξεκάθαρο ο Δημητριάδης να κάνει μια κίνηση τέτοια, σαν να του λέει, όπως συνηθίζουν να λένε οι άντρες για να προσβάλλει ο ένας τον άλλον, ας πούμε, σε αυτούς τους καυγάδες της πλάκας, ότι τι να γαμίσεις ρε με το πουλάκι σου, φαίνεται να κάνει ένα τέτοιο. Εκεί λοιπόν, για κάποιο λόγο, τελειώνει ο καυγάς. Φεύγουν όλοι προς τα κάτω. Είμαι λοιπόν βέβαιος, σαν να ήμουν μπροστά, ότι την ώρα που λέει ο Δημητριάδης, τι να κάνεις ρε με το πουλάκι σου, πετάχτηκε ένας από πίσω που δεν φαίνεται στο βίντεο και λέει, και πού το ξέρεις ρε Δημητριάδη, εσύ πόσο είναι το πουλάκι του, έχεις βίντεο. Γελάσαν όλοι. Και καλά έκανε και γελάσαν όλοι, γιατί ως επαγγελματίας σας λέω ότι το να ρωτάει κάποιος το Δημητριάδη, έχεις βίντεο, είναι και γαμώτα αστεία. Τώρα, και επειδή είπαν ένα αστείο και γελάσαν και φύγανε ένας δεξιά και άλλος αριστερά, σημαίνει ότι η ιστορία έληξε? Όχι. Ποιος θα την πληρώσει? Κλασικά, ποιος θα την πληρώσει? Ο μαλάκας που πεταστείο. Ίσως σας ξαναδώ. Πάντως μεταξύ μας, το μεγαλύτερο αστείο ακούστηκε μετά τον καυγά, γιατί διαβάσαμε δύο μέρες μετά ότι θα παραγγέλθηκε, λέει, ήδη εισαγγελική έρευνα. Εισαγγελική έρευνα, λέει, γιατί αυτά που έγιναν εκεί μεταξύ Δημητριάδη Μαρινάκη είναι αυτεπάγγελτα. Τέλειο είναι αυτό. Μία, παιδιά, εγώ εισαγγελέας δεν είμαι ούτε νομικός, απλώς μου το είπαν και το ξέρω. Αν κάποιος κάνει ντου και τραμπουκίσει την ώρα της παράστασης τους ανθρώπους που παίζουν την παράσταση πάνω στη σκηνή, αυτό είναι αυτεπάγγελτο. Και διώκεται αυτεπάγγελτα. Δεν χρειάζεται δηλαδή εγώ να κάνω μήνυση σε κάποιον. Έτσι το λέω για να έχουμε να λέμε. Παρ' όλα αυτά, εμείς λέμε τις μαλακίες μας εδώ. Υπάρχουν άνθρωποι σοβαροί που τοποθετούνται για αυτά τα σοβαρά ζητήματα. Και σήμερα το πρωί τοποθετήθηκε ο Υπουργός Δικαιοσύνης Φλωρίδης για την ιστορία μεταξύ Δημητριάδη και Μαρινάκη. Και είπε αυτά. Δεν είναι AI. Ο Φλωρίδης τα είπε.
1: Άρχισε μια συζήτηση μεταξύ τους. Εκεί φαίνεται ότι υπάρχει μια λεκτική αντιπαράθεση και ξαφνικά ο κ. Μαρινάκης αρχίζει πρώτος τη χειροδικία. Και εκεί πια γενικεύεται ο χαμός που έγινε και το βλέπουμε όλο αυτό. Παρανέβησαν μετά οι άνδρες ασφαλείας και των δύο και φτάσαμε στο τέλος. Αλλά εδώ έχουμε παρέμβαση δικαιοσύνης, έτσι.
2: Δείτε λίγο. Τώρα, σε αυτές τις περιπτώσεις τι γίνεται, όπως και έγινε, η αστυνομία σχηματίζει δικογραφία αμέσως, ναι, αυτεπάγγελτα, γιατί ό,τι συμβαίνει στους αθλητικούς χώρους διώκεται αυτεπάγγελτα. Οι διατάξεις που κάναμε πριν από 1,5 περίπου χρόνο, όταν ο Πρωθυπουργός μας ζήτησε ότι πρέπει να μπει ένα τέλος σε όλα αυτά, είναι πάρα πολύ αυστηρές. Πάρα πολύ αυστηρές. Αυτές τις επεξεργάστηκε το Υπουργείο Δικαιοσύνης, γιατί τότε συνεργαστήκαμε 4 βασικά Υπουργεία Προστασίας του Πολίτη, ο κύριος Παπαστεργίου με τις κάμερες που τοποθετήθηκαν και ο κύριος Βρούτσης ως καθήλων αρμόδιος. Άρα το πλαίσιο το οποίο φτιάχτηκε είναι πάρα πολύ αυστηρό. Άρα η αστυνομία έκανε τη δικογραφία.
1: Αυτό πάει για την αθλητική, με αθλητική βία τώρα.
2: Βέβαια, είναι βία σε αθλητικό χώρο.
3: Δηλαδή, με βάση τις διατάξεις του νόμου που περιγράφεται, ψηφίστηκε, κινδυνεύουν με αυτεπάγγελτη δίωξη ανθότεροι.
2: Η δίωξη ούτως ή άλλως είναι αυτεπάγγελτη.
3: Ναι.
2: Όταν συμβαίνει περιστατικό βία σε αθλητικό χώρο, είναι αυτεπάγγελτη.
1: Τι μάλιστα προβλέπει εδώ η νομοθεσία?
2: Δείτε λίγο, εάν είναι ότι χαρακτηρισμός θα γίνει.
3: Εντάξει.
2: Εάν είναι πλημέλημα. Αν είναι πλημέλημα.
3: Ναι.
2: Είναι ποινές φυλάκισης.
3: Ναι.
2: Αν κάτι είναι κακούργημα, είναι κάθριξη.
3: Μάλιστα.
2: Αλλά σε κάθε περίπτωση, και μιλάμε για τις ποινές φυλάκισης, αυτές οι ποινές δεν μετατρέπονται.
3: Ούτε
2: δεν αναστέλλονται, ναι, και η έφεση που ασκείται δεν έχει ανασταλτικό αποτέλεσμα.
1: Άρα πας μέσα.
2: Τώρα, το άλλο.
3: Πέρα από την περιγραφή του νόμου, η οποία είναι σαφής όπως το κάνετε, αυτό που βλέπετε, πώς το διαβάζετε, τι είναι αυτό που βλέπετε?
2: Να
3: παρακολουθούν και ευρώδητοι όλοι οι υπόλοιποι απλοί πολίτες που έχουν πάει να δουν το τελικό.
2: Προφανώς οι εικόνες είναι εξαιρετικά δυσάρεστες, αλλά εγώ τώρα, ξέρετε, την ιδιότητά μου δεν μπορώ να σχολιάσω. Μέχρι εδώ μπορώ να πω κάτι.
1: Όριο,
2: δεν μπορώ να πω κάτι. Κάνω μια περιγραφή της νομοθεσίας.
0: Εντάξει, το κείμενο του Φλωρίδη εδώ τα σπάει. Μιλάμε για τρελό γέλιο, ότι θα βάλει στη φυλακή το Μαρινάκι, το Δημητριάδη, επειδή αρπάχτηκαν σε ένα γήπεδο, ξέρω εγώ, και βρίσκαν και πέσαν δύο καντήλια. Μπράβο, συνάδελφε. Όμως η γλώσσα του σώματος είναι γαμάτη, γιατί η συμπεριφορά του είναι σαν αυτό που σας έλεγα στην αρχή, όπου ναι, μεν ανακαλύψαμε τη μυρωδιά, γιατί ενοχλήθηκαν οι Ισραηλινοί στη Γλυφάδα. Είπαμε ότι μπορεί να προέρχεται από το τρίγωνο Πέραμα, Ελευσίνα, Έγινα, αλλά δεν ανοιγόμαστε, δεν λέμε και ονόματα. Έτσι λοιπόν και ο Φλωρίδης έλεγε, βέβαια, αυτά τα. Και λέει, αυτά είναι τελικά, λέει, δεν έχει έφεση εκεί. Το ρωτάγανε οι άλλοι. Τρομερό θεατρικό. Δηλαδή, πάνε φυλακή, ναι, πα φυλακή. Βέβαια, ότι πει το δικαστήριο. Εννοείται ότι πει το δικαστήριο, αλλά βέβαια Φλωρίδης, ο οποίος είναι πασοκάρα σαν τον Ανδρουλάκη και έχει ιδεότητα, δεν μπορεί να χωριστούν ποτέ, πρέπει να είναι πάντα μαζί, ακόμα και στο καλημέρα. Και εννοείται ότι η ιδεότητα του Φλωρίδη βγήκε στο τέλος αυτό το βίντεο που ρωτάνε τα αρδάκια, τα χαμουδίθεν ρωτάνε, πώς το είδατε σε αυτό με αυτούς τους ανθρώπους, και εκεί λέει, ξέρετε η θέση μου, εγώ δεν μπορώ να πω, και το άλλο το αρδάκι για να βοηθήσει λίγο λέει, ναι, είναι και λεπτή η θέση σας, βέβαια, είναι λεπτή η θέση του Υπουργού Δικαιοσύνης να πάρει θέση όταν 2 με 15 μπράβους ο καθένας δέρνονται και μπορεί να χτυπήσει και οποιοδήποτε άσχετος είναι σε αυτό το γήπεδο, σε ένα γήπεδο και τους βλέπει όλος ο κόσμος. Βέβαια, είναι πάρα πολύ λεπτό. Μα πώς να πάρεις θέση σε αυτό, Είναι δύσκολο. Αντιθέτως, δεν ήταν καθόλου λεπτή η θέση του Φλωρίδη, ήταν πάρα πολύ χοντρή η θέση του, όταν χωρίς κανένα πρόβλημα έχει πάρει 100 φορές θέση για το θέμα των Ντεμπών, λέγοντας ακόμα και μέσα στη Βουλή ότι όποιος μιλάει για μπάζωμα είναι για τα μπάζα. Κύριε Φλωρίδη, για μπάζωμα μιλάνε όλοι όμως οι συγγενείς των θυμάτων των Ντεμπών. Εκεί δεν ήταν λεπτή η θέση του. Όταν είναι ο Μαρινάκης και ο Δημητριάδης, είναι λεπτή η θέση μου, μην παρέμβω στο έργο της δικαιοσύνης. Αυτά. Τι άλλα καλά, τι μυρίζει, κάτι μυρίζει. Για να το κλείσουμε όμως λοιπόν και το βίντεο και το θέμα, και ίσως θα πούμε την επόμενη Τρίτη ή Τετάρτη, πάμε να το κλείσουμε όπως εγώ το φαντάστηκα, γιατί είχε κάτι στενάχωρο η όλη η φάση αυτή. Το πρώτο στενάχωρο είναι, δηλαδή, πώς να ένιωσε η Ντόρα όταν είδε αυτή τη φάση, ας πούμε, ποια θέση να πάρει τώρα. Δηλαδή, από τη μια είναι ο Κουμπάρος και από την άλλη είναι ψιός. Τι να πει. Σαν να τη βλέπω στο σαλόνι, καλέ. Χωρίστε τους. Δώστε τους 10 σοκολατάκια. Σταματήστε τα παιδιά. Τους έχει πέσει το ζάχαρο και έχουν νεύρα. Αυτό όμως που με τρελαίνει είναι το γεγονός ότι έγινε τέτοιο τσαμπουκάς στο γήπεδο που χρησιμοποιεί ο μπασκετικός Παραθηναϊκός, που έχει πρόεδρο τον Δημήτρη Γιανακόπουλο, γνωστό και σε όλους τους οπαδούς ως Τράκη. Ο οποίος έχετε διαπιστώσει άπειρες φορές ότι είναι και αυτός ένας άνθρωπος της λογοτεχνίας, της ποίησης, του διαλόγου, της ηρεμίας, του ζεν, και παιδιά να τα βρούμε όλα με διάλογο. Τώρα, να γίνεται τέτοιος τσαμπουκάς στο σπίτι σου και εσύ να σ' απ' έξω, ούτε στον εχθρό μου. Παιδιά, ούτε στον εχθρό μου, δηλαδή, αλήθεια σας λέω, το πόσο μπήκα στη θέση του, πρέπει να φάγε νύχια, σαλόνι, τραπέζι, πρέπει να τα φάγει όλο το σπίτι. Να τρώγε τους σοφάδες έτσι, δεν είναι δυνατόν να γίνεται αυτή η φάση και να λείπω εγώ από εκεί πέρα, να παίρνω έτσι μέσα. Λοιπόν, παρόλα αυτά, επειδή εμείς δεν θέλουμε κανένα να στεναχωρημένος, πιστεύουμε ότι το επόμενο δρόμενο μετά του Ηλιόπουλου την προηγούμενη εβδομάδα που σας έλεγα, αυτό το βρωμόξυλο που φάγαμε κι εμείς, σαν βλαμμένοι που επιμένουμε να πηγαίνουμε ακόμα στο γήπεδο και μάλλον θα το κόψουμε που να είναι, το επόμενο δρόμενο που θα γίνει είτε σε μπασκετικό είτε σε ποδοσφαιρικό γήπεδο, θα παρακαλούσαμε την Ένωση Ελλήνων Εφοπλιστών να συμμετέχουν όλοι και όλες. Να μην έχουμε ανθρώπους που είναι σπίτι και τρώνε τα νύχια, τους ανθρώπους που λείπουν. Δηλαδή, εγώ το έχω φανταστεί ως εξής. Ας πούμε, στον επόμενο τελικό EuroLeague, σε ένα ευρωπαϊκό, πάλι ένα conference, ξέρω εγώ, οτιδήποτε πάει μια ελληνική ομάδα, να ξεκινήσει ο τσαμπουκάς όπως ξεκίνησε εκεί. Δηλαδή, να ξεκινήσει, ας πούμε, κανονικά Μαρινάκης, Δημητριάδης. Να αρχίσει η πρώτη μανούρα. Με το που ξεκινάει η πρώτη μανούρα, να σκάει, να πούμε, από πάνω, να μπαίνει μέσα έτσι, ντυμένος τζόκερ, ο Γιανακόπουλος. Τζόκερ. Τα νεύρα του, εκεί, να πηγαίνει και να σκάνε βόμβες δεξιά-αριστερά κτλ. Εκεί γύρω-γύρω από τις εκρήξεις να είναι οι αδελφοί Αγγελόπουλοι, βγαλμένοι ήρωες από τον Κοινόδοντα, και οι οποίοι να είναι μέσα στην όλη φάση που γίνεται το μακελιό και να έχουν μια δημοσιογράφο μπροστά. Μα δεν γίνεται να συμμετέχουμε στο μακελιό με το μαλλί εδώ. Τι γίνεται όμως, δεν πάει έτσι. Τη στιγμή λοιπόν που φεύγει δημοσιογράφος γιατί ενοχλεί με το μαλλί, μπαίνει μέσα στο γήπεδο, παντιλίκια έτσι μαλλιοκούβαρα, ο Ηλιόπουλος με την αμαξάρα του την αγωνιστική και κάνει τέτοια. Ξαφνικά σκάει από το πουθενά ο Δημήτρης Μελισανίδης, γνωστός ως Τίγρης, μπορεί να έχει ομάδα τώρα, αλλά είναι ιστορία, ας πούμε, στο ελληνικό ποδόσφαιρο, με το περίφημο αερόστατο που ποτέ δεν πέταξε στα εγγένεια του γηπέδου της ΑΕΚ, αλλά τώρα θα πετάξει γιατί υπάρχει λόγος σοβαρός. Πετάει και κατεβαίνει, ας πούμε, και έχει δίπλα του Αλέξη Τσίπρα και φωνάζει: Ειρήνη, μην τζακώνεστε, ρε μαλάκες, θα τα φτιάξει όλα το παιδί. Βρήκα ένα παιδί καινούριο, θα τα φτιάξει. Και πάνω από όλους αυτούς, κάποια στιγμή, όταν θα ηρεμήσουν όλοι, θα πούν: Μαλάκες, φτάνει, υπάρχει και Θεός, να σηκώσουν ψηλά το κεφάλι και σαν όραμα που μόνο οι Ελληνορθόδοξοι βλέπουν, να δουν πάνω στον ουρανό το Θεό. Δηλαδή, το βαρδί, ο οποίος θα τους λέει από τον άλλο κόσμο. Ήταν όλοι τους παιδιά μου. Και όλοι και όλες μαζί θα ψάλουμε. Μπαλά όμορφη. Θα τα πούμε την επόμενη Τετάρτη ή Πέμπτη. Θα δείξει. Να προσέχετε. Όχι σαν και εμάς.

0: Η εκπομπή που ακούσατε μεταδόθηκε σε επανάληψη.
1: Ερτ Όπεν, παράθυρο στην κοινωνία.
2: Engelbert Humperdinck, The Celebration Tour 2026. Live at Packard Music Hall, Saturday, March 28th. Get tickets now at Ticketmaster.com. One golden voice, 50 iconic years.
3: Όταν ήμουν παιδί, τα εμβόλια τα φρόντιζαν οι γονείς μου για μένα. Στα 20 μου δεν τα σκεφτόμουν καν. Ένιωθα άτρωτος. Στα 40 με δύο παιδιά, νόμιζα ότι τα εμβόλια αφορούσαν μόνο εκείνα. Αλλά μάλλον ήμουν κι εγώ εκτεθειμένος. Πλέον στα 50 φροντίζω και για την υγεία των γονιών μου και τα εμβόλια δεν είναι πρώτα στη λίστα μου. Μέχρι που μίλησα με τον γιατρό μου και συνειδητοποίησα ότι χωρίς εμβόλια είσαι εκτεθειμένος. Σαν να κυκλοφορείς γυμνός. Ο εμβολιασμός δεν σταματάει στην παιδική ηλικία, γιατί οι ασθένειες δεν κάνουν διακρίσεις. Ούτε στο φύλο, ούτε στην ηλικία. Μπορεί να μην το αντιλαμβάνεσαι, αλλά είσαι εκτεθειμένος. Γι' αυτό, σε όποια ηλικία κι αν είσαι, μην αμελείς τον εμβολιασμό σου. Μάθε τη γυμνή αλήθεια για τα ωφέλη του εμβολιασμού μιλώντας με τον γιατρό σου. Γιατί η έγκυρη ενημέρωση οδηγεί σε προστασία μέσω του εμβολιασμού σε κάθε ηλικία. Μάθε περισσότερα στο vaccinated.com. Μια εκστρατεία ενημέρωση τη GSK για την αξία του διαβίου εμβολιασμού με την αιγίδα του Εθνικού Οργανισμού Δημόσιας Υγείας, της Ελληνικής Εταιρείας Λοιμόξεων και της Ελληνικής Πνευμονολογικής Εταιρείας. Ο εμβολιασμός συστήνεται και αποζημιώνεται με βάση τις συστάσεις των Εθνικών Προγραμμάτων Εμβολιασμών.
1: Ερτ Όπεν, παράθυρο στην κοινωνία.
0: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
4: Είσαστε λοιπόν διευθυντής επιχειρήσεων ή υπαρχηγός ΑΤΑ όταν εντοπίζετε?
5: Είμαι διευθυντής Αλφα κλάδου, ναι. Και βλέπουμε από εκείνο τον καιρό και υπάρχουν, ναι, στα αρχεία της.
4: Μήνες πριν δηλαδή γίνει, ναι, τηλεφωνία.
5: Ναι, ναι, ναι. Χρόνο πριν, δηλαδή στην ουσία αυτή η έξαρση άρχισε από τότε που είχαμε την πτώση του F-16 του Διθέζου, που είχε γίνει, αν θυμάστε, με το που κατηγορήσαν και έχουν καταδικάσει το Γρίβα, για να δούμε, ναι, και τη διαφορά,
4: ναι, ναι, με το Μιράζ,
5: οι Τούρκοι με το Μιράζ. Από τότε λοιπόν βλέπουμε μια έξαρση στο Αιγαίο, βλέπουμε μια επιθετικότητα. Υπάρχουν αυτά στα αρχεία, ναι, της πολεμικής αεροπορίας, έτσι, να προσπαθεί, ξέρω εγώ, τουρκικό αεροπλάνο να αναφέρει ο χειριστής μας ότι προσπαθούσε 3 λεπτά να το βαρέσουμε το φτερό την καλύτερα. Και γι' αυτό λοιπόν εγώ είχα κάνει τότε την εισήγησή μου στον τότε αρχηγό, στον κύριο Γιάγο, και λέω, του είχα πει, όταν θα πηγαίνουμε θα έχουμε τουλάχιστον μια ισοδυναμία όσον αφορά τύπους και αριθμό. Γιατί ξέρετε, υπάρχει ένας νόμος. Τα 2 αεροπλάνα τα ισοδύναμα κερδίζουν το 1, τα 4 τα 2. Γιατί, ναι, είναι λογικό, υπάρχουν νόμοι, υπάρχουν κανόνες, έτσι. Παρόλα αυτά, αν και μια εβδομάδα πριν, παραλίγο, να γίνει άλλη σύγκρουση νότιο-ανατολικά της Λίμνου, με το τότε υπήρχε ένα ζευγάρι εκεί, ναι, ο ένας ήταν μάλιστα γιος συναδέλφου, ο οποίος έφυγε μετά από όλη αυτή τη ιστορία, Καζάλης ονόματι και άλλοι, να σκεφτείτε ότι απεκρύβει ακόμα και από μένα που ήμουνα υπαρχηγός του ΑΤΑ και υπεύθυνος κατά νόμων της ασφαλείας πτήσεων. Η ευθύνη βέβαια ανήκει στον τότε αρχηγό, στον κύριο Γιάγκο, σε αυτό το θέμα.
4: Αυτά άλλα περιγράφεται, συγγνώμη, διακοπή, επειδή χρόνια δεχόμαστε την κριτική ότι γιατί λέτε ότι είναι δολοφονία του Ηλιάκη, γιατί ήταν προμελετημένο.
5: Βεβαίως, αυτή η κατάσταση, δηλαδή, ερχόταν επίσημη στο ΑΤΑ. Και μπορεί να σας το βεβαίωσω, οποιοδήποτε. Πάρτε τον κύριο Μαϊμαράκη, ο οποίος έχει έρθει.
4: Θα μιλήσουμε τον κύριο Μαϊμαράκη.
5: Ή για τον κύριο Χινοφώτη. Ναι. Και πάρτε τον. Ερχόταν επίσκεψη στο ΑΤΑ. Στην επίσημη ενημέρωση που γινόταν στο ΑΤΑ, δείχναμε αυτές τις τρελές παραβιάσεις που οι Τούρκοι είχαν βρει μάλιστα ένα λιγμό μπαρελοειδούς επίθεσης. Κάναν ένα μπαρελό πάνω από τον άλλο και περνάγανε στα λίγα μέτρα μπροστά από την καλύτερα του ελληνικού αεροπλάνου.
4: Σας άρα επειδή είπαν δηλαδή τη σύγκρουση,
5: ναι,
4: το
5: ατύχημα. Για να θα πούμε γιατί μας παρακολουθούν και οι πολίτες. Δηλαδή το Αιγαίο, να το σκεφτούμε σαν μια λάνα, ναι, που πηγαίνουν εντός εισαγωγικών αντίθετες ομάδες, ναι, και λέει σε αυτή την αλάνα σούζες με τις μηχανές της, τέτοιο θα κάνω εγώ, όχι εσύ η δική σου, κύριε Καρβουνόπουλε.
4: Απόλυτος κατανοητός.
5: Και από εκεί και πέρα, όταν εσύ νόμιμα που ανοίγει στον Καρβουνόπουλο η αλάνα και το χωράφι, έμπαινα εγώ και πέρναγα μπροστά τον τροχό σου στα δύο μέτρα, φοβίζοντάς σου να σε τσακίσω, και για να δείξω ότι είμαι παρόν και έχω και εγώ δικαιώματα, ταυτόχρονα όμως.
4: Και θέλω να σου πάρω την αλάνα.
5: Λοιπόν, ναι. Να κάνω πίσω. Αυτά τα πράγματα η αεροπορία τα έχει καταγράψει. Θα έπρεπε λοιπόν, και πήραμε τότε μέτρα, σας είχα αποστείλει τότε.
4: Ναι, ναι, ναι, ναι.
5: Και ένα σήμα για αυτή την ιστορία. Ναι, ναι. Παρόλα αυτά, ενώ γνωρίζαμε εκεί την ημέρα του Ιλιάκη ότι οι Τούρκοι θα κάνουν μια άσκηση εκπαίδευσης να εκπαιδεύσουν την Τουρκάλα που είχε το ΑΡΕΦ και τους σχηματιζομένους αυτήν αεροπλάνα F-16 υποστήριξης και παροχής συνοδείας όπως προβλέπεται, όπως κάνουν όλοι, και το επιχειρησιακό, ας πούμε, θα έλεγα ζητούμενο ήταν ποιο. Δεν καταγράφτηκε αυτό. Δηλαδή δόθηκε μια εντολή να πάει ο Αγγιάκης να προσεγγίσει, να φωτογραφίσει και να δει ότι έχει η Τουρκάλα πόντ.
4: Φωτογραφική μηχανή.
5: Φωτογραφική μηχανή, να το καταλάβει ο κόσμος.
4: Ναι.
5: Που, ανοίγω μια παρένθεση, η Τουρκία έχει δυνατότητες, περνάει σε όλα τα αεροδρόμια κάθε μέρα με το Στουρκσάτ που έγινε και μπορεί να φωτογραφίζει μέχρι στο Πεντάγωνο μέχρι τους αριθμούς από τα αυτοκίνητα.
4: Σωστά.
5: Λοιπόν, όταν δίνεις μια εντολή, υπάρχει ένας κανόνας στην ηγεσία. Έτσι. Όταν ρισκάρουμε κάτι, πρέπει να το ρισκάρουμε για μεγάλο πράγμα. Το ρίσκο θα πρέπει να είναι ανάλογο από το αποτέλεσμα που περιμένουμε. Και προσέχτε και κάτι άλλο. Παλιότερα έχει γίνει κι άλλο ένα τέτοιο ατύχημα. Τα έχω γράψει τον κύριο Μημαράκη αυτά. Εγώ έχασα τον φίλο μου και αδερφό και συμμαθή, τον Πετρούτσο, ο οποίος σκοτώθηκε μαζί με τον Γενικάκη. Και όπως γνωρίζετε, το σχέδιο αναχαιτήσεως είναι σχέδιο Γιαννικάκης Πετρούτσος.
4: Ναι.
5: Γιατί κάποιος ανόητος νταυρής τότε στο ΑΤΑ είπε στο Γιαννικάκη, πήγαινε κοντά στο ΕΣΤΟ ελικοφόρο που πέταγε με 100 μίλια να το πάρει στον αριθμό για να διαμαρτυρηθούμε διπλωματικά. Δυστυχώς και με λάθος δικό του, και τότε ο αείμνηστος και φίλος Γιαννικάκης πήγε κοντά για να μπει κοντά. Ρίχνουμε τις ταχύτητες, είμαστε, το αεροπλάνο δεν στηρίζεται κανονικά. Έστρεψε ο Τούρκος όπως έπρεπε να κάνει, απλά για να τον αποφύγει. Τραβάει αυτός για να αποφύγει τη σύγκριση, πάει το αεροπλάνο, να είναι νεκρή. Από τότε λοιπόν λέγαμε σε όλα τα πληρώματα, στους αρχηγούς του σχηματισμού, ξέρετε, στους διοικητάς που προγραμματίζουν τις πτήσεις, στο αρχηγείο που κάνει επίβλεψη. Ξέρετε, αν θέλουμε να κάνουμε κάτι, θα πρέπει να ζυγίσουμε τι ζητάμε και τι είναι να πάρουμε. Διαφορετικά δεν έχει έννοια αυτό το πράγμα. Παρόλα αυτά έγινε αυτό το πράγμα. Έτσι. Ο Γκιάκης με αντάλογο υλικό, ανάλογο υλικό, ναι. Και μάλιστα από ό,τι γνωρίζω, γιατί υπάρχει και το άλλο εδώ. Εγώ το φάκελο δεν τον διάβασα ποτέ, ούτε το διάβασα. Της ασφαλείας πτήσεων.
4: Και δεν υπάρχει
5: προσέχτε. Της ασφαλείας πτήσεων. Ούτε πήγε στις, όπως προβλέπεται από τον κανονισμό, στις μοίρες πολεμικών αρχών, το διαβάσει ο Παντελάτος, ο Χ, ο Ψ, ο κύριος Σταφίλης και οι υπόλοιποι. Τον κρύψανε το φάκελο. Της ασφαλείας πτήσεων, δεν μιλάω του αεροδικείου. Τι έγινε, ας σας πω κύριε Καρνούτη. Έγινε λάθος. Αυτή η εντολή δεν έπρεπε να δοθεί ποτέ από τον κύριο Γιάκο και να εγκριθεί από τον κύριο Χιλοφώτη. Ήταν λάθος 1000%. Και όποιος κάνει τέτοια λάθη, γιατί εδώ είναι το μεγάλο θέμα, δεν έχει δικαίωμα ο Νταυρής, γιατί δεν έχω τίποτα με τον Γιάννη, τον Γιάνγκο, ούτε ο Χινοφώτης, ούτε με τον κύριο έχω σαν πρόσωπο, δεν έχει δικαίωμα ως εντεταλμένο όργανο της πολιτείας εκεί τη στιγμή. Και όπως είδαμε ότι έγινε, μπορούσε να ξασπάσει τεράστιο θερμό επεισόδιο. Θυμάσαι που πήρε η Ντόρα Μπακογιάννη και έλεγε θα γίνει αυτό και αυτό και αυτό.
4: Και συγκαθήκανε
5: 25 αεροπλάνα. Και έγινε ο κακός χαμός.
4: Ναι.
5: Λέω, πώς παίρνουμε ένα τέτοιο ρίσκο, ενώ γνωρίζουμε ότι έχουν γίνει παρόμοια και πριν μια εβδομάδα κι άλλα, και μπορούμε να βάλουμε σε μεγάλη δοκιμασία την εγκεκριμένη, άσχετα αν είναι λάθος κατά την άποψή μου, αυτή την άγωνη, τη χαζή, την αναποτελεσματική στρατηγική των αναχαιτήσεων. Διότι αυτό στην ουσία τους προπονούσαμε αυτούς και εμείς χάναμε
4: χρόνια.
5: Έτσι, και τώρα που υποτίθεται ότι είναι, ότι και εμείς πετάμε εκεί. Πρέπει να το δούμε και αυτό, ποιος πετάει και τι κάνει. Λοιπόν, ποιος είναι ο Νταυρής, για να μην φανεί, και έτσι είναι μέσα από την ψυχή μου, του λέω, αγαπητέ φίλε Γιάννη, ποιος μπορεί να είναι ο Νταυρής ή ο Χινοφώτης που μπορεί να πει εγώ βάζω σε δοκιμασία την εγκεκριμένη από την τότε κυβέρνηση αλλά και από τις προηγούμενες στρατηγική για να πάω να δω εγώ αν έχει πόντιδοντας. Δεν έχω κανένα τέτοιο δικαίωμα. Τι γίνεται όμως? Εδόθη η εντολή. Χάθηκε ο Ηλιάκης. Τα παιδιά του είναι 3-4 χρονών, τώρα είναι 20, δεν έχουν μάθει ποτέ την αλήθεια. Οι αεροπόροι το ίδιο, δεν μάθανε ποτέ. Δεν έφτασε ο καιρός μετά από 20 χρόνια να μάθουμε, και όπως έγραψα και πρόπερση στον κύριο Χινοφώτη, πάρε με μαζί ρε Ναύαρχε και πάμε, τα ξεχάσουμε όλα. Πάρουμε και τον Γιάννη του Γιάνγκο, να πάμε αύριο στην Κάρπαθο και να πάμε μαζί να καταθέσουμε στεφάνι και να πούμε συγγνώμη ρε άδερφε. Έτσι δεν είναι? Δεν είναι αντρίκιο αυτό? Δεν είναι στρατιωτικό αυτό? Νομίζω πως είναι.
4: Είναι. Και να μιλήσετε για την οικογένεια.
5: Να μιλήσω με την οικογένεια και τα λοιπά. Και μετά από αυτό να πάμε και να πούμε, ξέρεις πολιτική ηγεσία, αυτό που κάνεις, είτε με τους θέλεις να βγάλεις αεροπλάνα εκτός χωρίς να έχουν τα άλλα, θέλεις εκείνο, κάνεις το ναυτικό, θα έρθουν οι μπελαρά, δεν θα έρθουν, οι άνθρωποι δεν έχουν να φάνε και φεύγουν, τούτο τ' άλλο, αυτά που πληρώνουμε γενικά για την αναποτελεσματικότητα του στρατιωτικού εργαλείου δεν φτάνουν με το να δίνουμε συγχωροχάρτια.
0: Η εκπομπή που ακούσατε μεταδόθηκε σε επανάληψη.
1: Ερτ Όπεν. Παράθυρο στην κοινωνία.
6: Τέλος Μαΐου ξεκινάει η θανάτου περίπου 1.200 αλεπούδων, επικηρυγμένη από το ελληνικό κράτος, με 75 ευρώ το κεφάλι. Το κεφάλι δεν είναι μεταφορικό, δυστυχώς είναι πολύ κυριολεκτικό, δηλαδή όντως πληρώνουν τους κυνηγούς 75 ευρώ για κάθε αλεπού που θα σκοτώσουν, θα τους κόψουν το κεφάλι και θα τα πάνε γέλα. Η παράλογη λογική εντός εισαγωγικών της όλης διοικητικής απόφασης του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τουρισμού είναι πως θα γίνει το εξής. Τέλος του προηγούμενου μηνός, Απριλίου, ρίξανε από αέρος δολώματα με αντιλυσικά εμβόλια, τα οποία θα φάνε οι αλεπούδες και μετά θα τις σκοτώσουν για να ελέγξουν εάν αυτά τα εμβόλια δουλέψαν. Η όλη αυτή λοιπόν παραλογική υπάρχει, έχει τρία βασικά θέματα στα οποία μπάζει. Το πρώτο είναι ότι στη χώρα μας δεν υπάρχει λύσα από το 2014. Το τελευταίο επιβεβαιωμένο κρούσμα ήταν στον νομό Πέλλας, στην περιφέρεια Πέλλας, το 2014 το Μάιο. Έκτοτε η χώρα μας έχει χαρακτηριστεί free, ελεύθερη λύσας, και από το 2021 ακόμη πιο επίσημη. Η δεύτερη παράλογη, ο δεύτερος παραλογισμός είναι ότι υπάρχουν μέθοδοι μη θανατηφόρες ελέγχου της λύσας. Μπορούν να τις πιάσουν με παγίδες και να ελέγξουν δείγματα αίματος, μπορούν να ελέγξουν δείγματα περιτομάτων, σάλιο, τρίχες κλπ. Μπορούν να, αυτό που ήδη κάνουν, η παθητική παθητική επιτήρηση που πιάνουν τις ήδη νεκρές αλεπούδες και τις ελέγχουν από τροχέα ή από οτιδήποτε και τις ελέγχουν, γι' αυτό πληρώνονται 25 ευρώ, μπορεί να αυξηθεί το ποσό που δίνουν για να πιάνουν περισσότερες νεκρές αλεπούδες με κάμερες GPS, ελέγχου των αλεπούδων κλπ. Υπάρχουν λοιπόν άλλες μέθοδοι ελέγχου. Και το τρίτο πιο βασικό είναι το ηθικό της όλης κατάστασης. Είναι το ηθικό και ο ηθικός και ο ανθρώπινος παράγοντας. Ότι μιλάμε συνέχεια για μια μεγάλη καταστροφή του περιβάλλοντος, για τα ζωάκια, για την πανίδα, για την άγρια ζωή της Ελλάδος. Είδαμε το Σέιχ Σου που κάει και ολόκληρο, καίγονται τα πάντα. Θέλουμε να προστατεύσουμε ποιον ακριβώς, δεν θα μείνει ζώο για ζώο. Δηλαδή υπάρχουν άλλοι μέθοδοι, ας κάνουμε όλοι το καλύτερο που μπορούμε. Ας μην μείνουμε θεατές, όποιος μπορεί παρακαλώ ας υπογράψει την αίτηση να προστατευτούμε από την μη υπάρχουσα λύσα με άλλους τρόπους και να προστατεύσουμε και τα ζώα της χώρας μας που πλέον είναι και πάρα πολύ λίγο. Στα link, στα σχόλια θα υπάρχει το link για τις υπογραφές. Όποιος μπορεί παρακαλώ ας υπογράψει. Βασικό, μετά την υπογραφή θα σας έρθει email από το change.org και επιβεβαίωση υπογραφής. Αν δεν πατήσετε επιβεβαιώνω την υπογραφή μου, δεν ισχύει η υπογραφή. Επομένως, όποιος μπορεί υπογράφει και επιβεβαιώνει το email του. Ευχαριστώ.
1: Ερτ Όπεν. Ελεύθερη φωνή για την κοινωνία.

0: bullying, ένας αριθμός μπορεί να βοηθήσει. Πάρε 115-25 για να μιλήσουμε για το bullying. Μαζί για το παιδί.
1: Υπάρχουν κάποιοι που έβαλαν στόχο να μην σκοτώνουν τα άλογα όταν γεράσουν. Υπάρχουν κάποιοι που αποφάσισαν να δράσουν για το ελληνικό γαϊδουράκι που είναι είδος υπό εξαφάνιση. Υπάρχουν κάποιοι που νοιάζονται για το τραυματισμένο μουλάρι που βρέθηκε στη μέση του πουθενά. Στην Ελλάδα κακοποιούνται και εγκαταλείπονται καθημερινά εκατοντάδες υποειδή γιατί κάποιοι τα θεωρούν άχρηστα εργαλεία. Ενημέρωσε το 100 ή τον εισαγγελέα σε οποιαδήποτε μορφή κακοποίησης. Πρόσφερε βοήθεια στα σωματεία που έχουν αναλάβει τη φροντίδα τους ή υιοθέτησε ένα από αυτά τα υπέροχα πλάσματα. Ελληνικός Σύλλογος Προστασίας Υποειδών. www.greekhorseprotection.org.
2: Γιατί όλα τα πλάσματα αξίζουν μια δεύτερη ευκαιρία.
3: Βρικόλακες του Χένρικ Ίψεν. Δεύτερος χρόνος στο θέατρο Ραντάρ. Ένα έργο για την ισότητα των φύλων και το δικαίωμα στην αυτοδιάθεση. Μια κραυγή ενάντια στην υποκρισία και τη διαφθορά. Απόδοση σκηνοθεσία Αναστασία Παπαστάθη. Ερμηνεύουν αλφαβητικά Σοφία Αγγελικοπούλου, Μιχάλης Καλιότσος, Αναστασία Παπαστάθη, Θοδωρής Κούρτας, Νεκτάριος Φαρμάκης. Βρικόλακες του Χένρικ Ίψεν. Δεύτερος χρόνος στο θέατρο Ραντάρ.
4: Airtopen. Παράθυρο στην κοινωνία ή στο σελίδα μας airtopen.com.
5: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
6: Αγαπητοί φίλοι, γεια σας. Ξανά πλέον σε ένα βίντεο για το κοινό, για όλους, διότι αφορά όλους. Όλους αυτούς οι οποίοι δεν εμβολιάστηκαν, αλλά εδιώχθησαν πολιτικά, οικονομικά, κοινωνικά για τη στάση τους αυτή. Όλους αυτούς οι οποίοι εμβολιάστηκαν με το ζόρι για να μπορέσουν να επιβιώσουν οικονομικά, για να μην χάσουν τη δουλειά τους, για να μην κλείσουν το ιατρείο εκβιαζόμενοι από τους ιατρικούς συλλόγους οι οποίοι το παίζανε σκυλιά του πολέμου και μυρίζανε τον προκτό του αφεντικού τους για να δούνε τι θα κάνουνε. Όλους αυτούς οι οποίοι έχουν συγγενείς που αρρωστήσανε μετά το εμβόλιο, όλους αυτούς οι οποίοι έχουν βασανιστεί από τις παρενέργειες και έχω πολλούς δικούς μου ανθρώπους, και όλους αυτούς οι οποίοι ατυχώς πεθάνανε, αλλά επίσης και όλους αυτούς οι οποίοι με την αίσθηση ότι βρίσκονται σε ένα καθεστώς ασυλίας, γιατροί όντες που πουλούσαν επιστημοσύνη, κάτι μπαρμπαφώτιδες και κάτι μπαρμακώστιδες και κάτι γελία υποκείμενα, συνεχίζουν να προκαλούν με την παρουσία τους το Πανελλήνιο, στηριζόμενοι στην ασυλία, η οποία είναι ασυλία από τον νόμο, αλλά δεν είναι ασυλία από τον φυσικό νόμο και την οργή. Το βίντεο αφορά επίσης όλους αυτούς τους τύπους, όπως με την σκατωμένη πένα τους δημοσιογράφους, οι οποίοι γράφανε υβρίζοντας όλους αυτούς που αντιδρούσανε. Το βίντεο αφορά τον κύριο Χατζηνικολάου, ο οποίος μας πρόβαλε τον Μπούρλα ως τον φωστήρα της Τρισιλίου Θεότητος. Ξέχασα, δεν πιστεύει στην Τρισιλίου Θεότητα ο Μπούρλα. Είναι ο, πώς τον είπαμε, ο Κώστας. Δεν είναι ο Κώστας, είναι ο αυτός. Δεν θυμάμαι το όνομά του, λοιπόν. Όλους αυτούς οι οποίοι πουλούσανε μούρι στα κανάλια. Ένας γελίος, ο οποίος είναι και πρώην στρατιωτικός γιατρός, κυκλοφορούσε στα κανάλια με τα ακουστικά έτσι, για να δείξει ότι είναι γιατρός στους αγαθούς ανθρώπους και να τους στείλει να κάνουν ένα αμφιβόλου ποιότητος και κατασκευή σκεύασμα για να αντιμετωπιστεί μια αμφιβόλου αλήθειας, αμφιβόλου πιστότητος, αμφιβόλου πραγματικότητος πανδημία. Να πω ότι ο υποφαινόμενος έφαγε 10.000 ευρώ πρόστιμο από την ομαδούλα του κυρίου Πατούλη, στην οποία συμμετείχε και αυτός ο πρώην στρατιωτικός, ο οποίος έβγαινε και με έβριζε δημοσίως. Ένας άνθρωπος, ντρέπομαι για αυτόν, δεν θα πω το όνομά του, ξέρει ποιος είναι. Λοιπόν, σήμερα ήδη πηγαίνουν σε αυτούς αγωγές, μάλλον εξώδικα για αγωγές, αυτή τη στιγμή όλοι αυτοί συνεχίζουν να συνυπάρχουν με το βρωμερό καθεστώς του όλοι αυτοί οι οποίοι συνδεόντουσαν με τα εμβόλια, με τις φαρμακευτικές, συνεχίζουν να υπάρχουν με το βρωμερό καθεστώς του παρακράτους, το οποίο έχει δημιουργήσει και μία μαφία. Μία μαφία. Η μαφία που είναι μαζί με τη Μαρία όμως. Η μαφία και η Μαρία ξέρουμε ποια είναι η Μαρία. Λοιπόν, και όποτε δεν τα βρίσκουνε, τα χαλάνε στη μοιρασιά, δήθεν αγωνίζονται και διάφορα τέτοια, και η μαφία το παίζει σωτήρας και βρίσκει τη Μαρία, την κάθε Μαρία, λοιπόν, για να τη βγάζει μπροστά. Αυτή η μαφία λοιπόν, η εμβολιαστική μαφία, η οποία είναι με την μαφία του παρακράτους, που είναι και αυτή εμβολιαστική. Να θυμίσουμε τα... Θα σας πάω σε... Θα κάνω πριν φτάσουμε στο αίτημα, το οποίο το απευθύνω προς όλους. Και το κίνημα 21 προτίθεται να οργανώσει ομάδα δικηγόρων, η οποία θα ασχοληθεί με την απονομή δικαιοσύνης με τον νόμιμο τρόπο. Διότι εάν μας εμποδίσετε να απονείμουμε δικαιοσύνη σε όλους αυτούς οι οποίοι είναι ένοχοι για αυτό το οποίο συνέβη τα προηγούμενα 3 ή 4 χρόνια, σε αυτούς οι οποίοι βρωμήσαν με την παρουσία τους την έννοια της ιατρικής, τότε να ξέρετε ότι όσοι συνειδητοποιήσουν ότι βρίσκονται στην παρούσα κατάσταση εξαιτίας των επιλογών του μπολιασμού, το λέω καταλαβαίνετε πώς, μπορεί να καταφύγουν και στην φυσική δικαιοσύνη. Θα αναζητάτε την ευκαιρία, κύριοι, να χωθείτε στη φυλακή για να προστατευθείτε από αυτούς τους οποίους βλάψατε. Θα προτιμούσατε, αν ήσασταν ευφυείς, να καταφύγετε μόνοι σας στον εισαγγελέα και να πείτε ότι συμμετείχαμε σε αυτό, έτσι, και είχε το αποτέλεσμα αυτό, καταδικάστε μας. Αλλά είστε ηλίθιοι. Είστε ηλίθιοι, γι' αυτό και είστε και άπληστοι. Λοιπόν, και η απληστία σας θα σας οδηγήσει σιγά σιγά εκεί που πρέπει. Πριν προχωρήσω, να πω ότι στεναχωρέθηκα ιδιαίτερως για τον θάνατο της γογού μας Κώστα. Δεν την ήξερα τη γυναίκα. Την ξέραμε όλοι από την εφηβική μας ηλικία, από την νιώτη μας, ας πούμε, μια ηλικία είμαστε. Λοιπόν, που εμφανιζόταν στα κανάλια, ήταν γυμνάστρια κτλ. Και στο τέλος παντρεύτηκε τον αθλητή, εν πάση περιπτώσει, ποδοσφαιριστής, μπασκετμπολίστα, δεν είμαι σίγουρος. Λοιπόν, όλη η διαδικασία αυτή ήταν μετά τα εμβόλια, έτσι, για την γογό μας τον Κώστα. Μας υπενθύμισε το θαρτόν της ύπαρξης, το θνητόν, το οποίο αυτοί οι κοπρίτες, οι οποίοι εμφανίζονται ως επιστήμονες και οι οποίοι φάγανε με χίλιες μασέλες την περίοδο του εμβολιασμού, αρνούνται να το συνειδητοποιήσουν και οδηγήσανε ολόκληρη την κοινωνία πρώτον σε διχασμό και δεύτερον σε θάνατο. Να θυμίσουμε λοιπόν τι λέγανε, κύριε Τσιόδρα. Ο Μεσχέ Τσιόδρας, ο οποίος εμφανιζόταν ως χριστιανός, ως ο μεγάλος σκληρός, ο οποίος θα εμπόδιζε κτλ. Να επικρατήσει ο COVID, αυτό έλεγε ο Τσιόδρας, σε μια κρίση ειλικρίνειας έβγαινε και έλεγε ότι για να δείξουμε ότι υπάρχει πανδημία, γιατί γι' αυτό το κάνατε κύριε Τσιόδρα, βαφτίζατε τα εμβόλια, τα τους θανάτους, με COVID ή χωρίς COVID, με νόσο COVID ή χωρίς νόσο COVID, ως θανάτους με COVID. Από COVID. Δηλαδή, όποιος πέθαινε έπρεπε να εμφανίζεται ότι πέθανε από τον COVID-ιό. Είναι έτσι, κύριε, για ποιο λόγο το κάνατε? Το κάνατε γιατί θέλατε δολίως να σύρετε το μεγάλο μέρος του πληθυσμού στον εμβολιασμό. Να θυμίσουμε ότι μετά από αυτό βγήκε και το επιβεβαίωσε προσφάτως η ως γιατρός ανύπαρκτη, έτσι, εμφανίζεται και αυτή με τα ακουστικά, πώς την είπαμε, αυτή η κούκλα του σατανά που λένε, που μοιάζει με την κούκλα του σατανά, η παγώνα, η οποία, τι να πω, να πω ότι τελείωσε στην Ιταλία, θα θίξω τους καλούς γιατρούς που τελείωσαν στην Ιταλία, θα τους θίξω. Λοιπόν, η τύπησα αυτή, η οποία σχετίζεται με το θαύμα του ότι και τυφλοί είδανε κάπου εκεί που υπηρετούσε, λοιπόν, ή και οι ορόντες ετυφλώθησαν από τη λάμψη της, λοιπόν, βγήκε και επιβεβαίωσε αυτά τα οποία είπε ο Τσιόδρας, ισχυριζόμενοι ξεκάθαρα ότι ψευδώς εμφανίζαμε τους θανάτους με COVID ως θανάτους από COVID. Γιατί το εμφανίζατε ψευδώς? Για να αυξήσετε τον τζίρο του εμβολιασμού, τα εμβόλια. Να θυμίσω την ύπαρξη του κυρίου Φουντουλάκη, ο οποίος είναι πρώην στρατιωτικός, καθηγητής ψυχιατρικής, ο οποίος μέσα σε ελάχιστο χρονικό διάστημα, επειδή είναι πολύ εργατικός και ξέρει τις σκληρές τέχνες του κουνφού, εξού και φουντού. Λοιπόν, τον είχα, ήμασταν 4-1 στη σχολή, δεν θα αναφερόμουν σε αυτόν, αλλά είχε το θράσος να βγει και να με λιδωρήσει, επειδή τότε είχα τις αντιρρήσεις μου. Μέσα σε ελάχιστο χρονικό διάστημα εκπώνησε εργασίες οι οποίες αφορούσαν τους αρνητές. Οι αρνητές ήταν μια ψυχιατρική υπόθεση. Και μετά, βέβαια, επειδή είχε προσφέρει πάρα πολλά, διορίστηκε από τον κύριο Κικίλια στον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας. Έτσι, φούντου. Λοιπόν, να θυμίσουμε την Παπα Ευαγγέλου, να θυμίσουμε, η Παπα Ευαγγέλου είναι μια καθηγήτρια η οποία είναι αδερφή της νομικού υπευθύνου του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών, στον οποίο μετέχει ο μέγιστος χορευτής, ο μέγιστος ιατρός Πατούλης, για τον οποίο εδώ και 5 χρόνια ρωτάω πότε έκανε τελευταία φορά ορθοπαιδικό χειρουργείο. Αλλά δεν έχω λάβει απάντηση. Ανταυτού, οι τύποι αυτοί, να θυμίσω τον κύριο Μαυρίδη, για τον οποίο στεναχωριέμαι γιατί θεωρώ ότι είναι καλός άνθρωπος, ο οποίος μου επετέθη στο Blue Sky όταν μίλησα και είπα τι συνέβαινε προ εμβολιασμού και μετά τον εμβολιασμό. Προ του εμβολιασμού δεν είχαμε θάνατο στο ναυτικό νοσοκομείο. Μετά τον εμβολιασμό είχαμε τους θανάτους. Από COVID, με COVID, χωρίς COVID, με άλλην, πάντως όλοι εμβολιασμένοι. Λοιπόν, και πάνω σε αυτό έσπευσε ο Φώτης Πατσουράκος, ένας πρώην στρατιωτικός, ο οποίος έχει ένα σύνδεσμο με οικονομικούς, τους οποίους, οι οποίοι εμφανίζονται ως συνάδελφοι των ιατρών. Λοιπόν, εμφανίστηκε και πήγε και πήρε στοιχεία από το ναυτικό νοσοκομείο, που έδειξε ότι εμείς στην κλινική μας, που ήμασταν συνέχεια μέσα, είχαμε δει μόνο 2 ασθενείς επιβεβαιωμένους με PCR για COVID. Δεν ρώτησε όμως και δεν του δώσανε το πόσους ασθενείς νοσηλεύαμε για COVID χωρίς PCR, γιατί είχε απαγορευτεί το να γίνεται PCR και έπρεπε να μυρίζουμε τα νύχια μας για το αν έχει κάποιος COVID ή όχι. Και γιατί είχε απαγορευτεί? Είχε απαγορευτεί διότι το πιο πιθανό, αυτό το οποίο φοβόντουσαν από τον ΕΟΔΗ, ήταν μην τυχόν και εμφανιστεί ότι δεν είχαν COVID. Οπότε σου λέγανε νοσηλεύσε τους για COVID και εμείς αυτή την περίοδο θα τους εμφανίζουμε ότι έχουμε πανδημία. Ο Μεσχέ Πατσουράκος λοιπόν δεν μπόρεσε να καταλάβει ότι αν ολόκληρο ναυτικό νοσοκομείο είχε νοσηλεύσει 2 ασθενείς με COVID, τότε δεν υπήρχε πανδημία. Άρα λέγατε ψέματα. Και τόλμησε και είπε ότι εγώ δεν είπα την αλήθεια και ότι αυτό δεν επιβεβαιώνεται από το ναυτικό νοσοκομείο και διάφορες μπούρδες λοιπόν, για να δώσει την ευκαιρία παρανόμως στο πειθαρχικό του Ιατρικού Συλλόγου, στον οποίο δεν ανήκα, να μου επιβάλλει πρόστιμο 10.000 ευρώ. Ευτυχώς όμως υπάρχουν δικαστές εις το Βερολίνο και υπάρχει και ο Πανελλήνιος Ιατρικός Σύλλογος, τον οποίο προσέφυγα και δικαιώθηκα. Και τώρα θα υποστούν τις συνέπειες της παρανομίας τους. Νόμιμα και δίκαια. Έτσι, και να εύχονται να είναι νόμιμα, διότι αν δεν είναι νόμιμα, μένει το δίκαια. Και το δίκαια ποτέ κανείς δεν ξέρει πού μπορεί να οδηγήσει. Ούτε εγώ ξέρω. Έτσι. Λοιπόν, μπορεί να ανοίξουν οι ουρανοί και να πέσει ένας κεραυνός, ρε παιδί μου, έτσι, και μετά καλή τύχη. Να πούμε λοιπόν ότι, καταρχάς κοινοποιήστε, τώρα αρχίζει το ωραίο. Το ωραίο αρχίζει τώρα και το ωραίο σχετίζεται με τι? Με το τι πρέπει να κάνουμε. Όλα αυτά τα σαπάκια του εμβολιασμού, θεωρήσανε ότι θα μπορούνε να περάσουν το υπόλοιπο του βίου τους δημοσιογράφοι, πολιτικοί, όλοι αυτοί οι οποίοι, ο άλλος έπαθε πνευμονική εμβολή, ο νοσοκόμος αυτός, ο οποίος το έπαιζε σύμβουλος, γιατί ήταν επιστήμονας και αυτός, λοιπόν, και έπαθε πνευμονική εμβολή. Έτσι, τώρα έχει εξαφανιστεί. Έτσι, μια φοβερή λουλού που κυκλοφορεί στο διαδίκτυο, το έχει εντοπιστεί, ας πούμε, αλλά έχει εξαφανιστεί, ας πούμε, λοιπόν. Όχι ο νοσοκόμος, η Λουλού κυκλοφορεί, όχι αυτός. Αυτός δεν κυκλοφορεί καθόλου, αλλά η Λουλού τον έχει εντοπίσει. Λοιπόν, όλοι αυτοί θεωρούν ότι δεν έγινε και τίποτα, πέρασε, παραγράφονται όλα, έχουμε ασυλία. Λοιπόν, εγώ λοιπόν καλώ από εδώ όλους αυτούς τους μεγαλύτερους.

όλους αυτούς στο διαδίκτυο ή στην τηλεόραση που βγαίνανε με τα ακουστικά. Έβγαινε ο Φώτης με τα ακουστικά. Λοιπόν, η παγώνα έβγαινε με τα ακουστικά. Και οθούσανε τον κόσμο αντιεπιστημονικά, εμφανιζόμενοι ως επιστήμονες, να κάνουν κάτι το οποίο είχε τις συνέπειες τις οποίες γνωρίζουμε. Θέλω να συντονιστούμε για να προχωρήσουμε πρώτα σε αυτό το οποίο είναι το πιο απλό. Οι αγωγές. Πρέπει να τους έρθουν αγωγές από χίλιους ανθρώπους.

Ακούγομαι. Τώρα ακούγομαι νομίζω. Τώρα πρέπει να ακούγομαι. Ας μου στείλει κάποιος μήνυμα. Αντώνη, στείλε μου μήνυμα αν ακούγομαι αυτή τη στιγμή. Μας κόβουνε, αλλά θέλω να ξέρω αν ακούγομαι τώρα. Ναι, οι πράκτορες του Κορλεόνε, λέει, μας εμποδίζουν να και τα λοιπά. Νομίζω ότι ακούγομαι όμως τώρα. Ακούγομαι, έτσι. Ωραία. Λοιπόν, συνεχίζω λοιπόν. Χρειαζόμαστε όλους τους συγγενείς. Είναι δεκάδες χιλιάδες ή είναι εκατοντάδες χιλιάδες. Θα φτιαχτεί λοιπόν μια πλατφόρμα στην οποία θα συμμετέχετε. Θα δούμε τι ακριβώς, θα μιλήσουμε με τους δικηγόρους που πρέπει, να δούμε τι ακριβώς πρέπει να συμπεριλάβουμε. Θα δούμε τι ακριβώς θα στοιχήσει. Γιατί δίδει χρημάτων ο άνδρες Αθηναίοι και άνευ τούτων ουδέν. Θα πρέπει λοιπόν σε αυτή την πλατφόρμα να γράψουμε τι έχει συμβεί. Ποιον είδανε και τους εξώθησε στο να εμβολιαστούνε. Ποιον είδατε, είδατε τον κύριο Πατούλη, είδατε τον κύριο Ανδρουλάκη, τον κύριο Μητσοτάκη, ο οποίος έλεγε ότι δεν υπάρχουν παρενέργειες από το εμβόλιο στο σπίλι. Είδαμε τον κύριο Φώτη, είδαμε την κυρία Παγώνη, είδαμε τον κύριο Τσιόδρα. Και θα πρέπει να γίνουν κατευθυνόμενες αγωγές εναντίον τους και να ζητηθούν αποζημιώσεις και να χτυπηθεί αυτό το οποίο ονομάζουν ακαταδίωκτο. Έχω την υποψία ότι το ακαταδίωκτο δεν αφορά τις αγωγές. Αυτό θα γίνει μετά τη συγκέντρωση στις 13 Ιουνίου. Θα το στήσουμε, θα το φτιάξουμε, θα το χτυπήσουμε, δεν θα τους αφήσουμε σε χλωρό κλαρί. Μέχρι, ακόμα και να έχουν τους δικαστές συγγενείς, μέχρι να αθωωθούν, αν αθωωθούν, που δεν θα αθωωθούν, θα περάσουν μαύρο βίο. Θα τους κάνουμε τον βίο αβίωτο για αυτό το οποίο έκαναν. Και το χειρότερο απ' όλα είναι ότι οι ίδιοι μου κυκλοφορούν και το παίζουν μέντορες. Ο κύριος Βαγγελάδος έχει κάνει 3 φορές το μονοδοσικό και μας το έλεγε για να πάρουμε παράδειγμα. Δεν με ενδιαφέρει αν θα το κάνουν 8 εκατομμύρια. Με ενδιαφέρει να το κάνουν 10-20 χιλιάδες άνθρωποι. Μην τους φοβάστε. Θα οργανωθούμε και θα τους πατήσουμε κάτω. Όπως καταλαβαίνετε, όλο το θέμα της επικαιρότητος αφορά την οικογένεια Κορλεόνε και τη μαφία που έχει στήσει. Το παρακράτος και τη μαφία. Και αφορά και τη Μαρία. Κανένας δεν λέει αυτό το οποίο έχει συμβεί, γιατί οι περισσότεροι από αυτούς είναι τετραπλά εμβολιασμένη. Η Μαρία είναι τετραπλά εμβολιασμένη η Μαρία.

0: Έτσι, το μαράκι. Η σούπερ κβαντική γιατρός. Ο Νατσιός έχει κάνει τουλάχιστον δύο. Και γι' αυτό δεν έλεγε τίποτα. Ο Βελόπουλος δεν έχει εμβολιαστεί. Εντάξει. Τουλάχιστον αυτό ξέρω. Επειδή με ρωτάει κάποιος. Πρέπει να τελειώσει αυτό το πανηγύρι. Να μην πω ότι θα πρέπει να αποστερηθούν των πτυχίων και των διπλωμάτων τους για να σταματήσει αυτό το οποίο έχουν στήσει να εμφανίζονται ως μέντορες ενώ αποτέλεσαν τον ιό. Αυτή είναι ο ιός που μπήκε στην ελληνική κοινωνία. Απαιτείται λοιπόν να υπάρξει ο κατάλληλος συντονισμός. Να πω ένα από τα τελευταία νέα τα οποία διάβασα. Θα ελεγχθείτε για τα ψεύδι σας, κύριοι. Λοιπόν, η μη επεξεργασμένη λοιπόν, χωρίς μαυρισμένες φράσεις, σύμβαση μεταξύ Ευρωπαϊκής Ένωσης και Pfizer, η οποία συνάθηκε για την αγορά των εμβολίων κατά της COVID-19 το 2021, είδε το φως της δημοσιότητος και με βάση τα όσα αποκαλύπτεται, ενδέχεται, λέει, να υπάρχουν παρενέργειες που επί το παρόντος δεν είναι γνωστές. Ενώ τις σίγουρες παρενέργειες τις ξέρουμε και τις βλέπουμε. Και δεν μιλάει κανένας. Και δεν τις ανέφερε κανένας. Και ο Μητσοτάκης έλεγε ψέματα στο σπίλι. Ψεύτη. Το αρχικό έγγραφο λοιπόν παραδέχεται ότι οι υλικά που σχετίζονται με τα εμβόλια αναπτύσσονται ραγδαία λόγω των εκτάκτων συνθήκων. Δηλαδή χωρίς να έχουν δοκιμαστεί επαρκώς. Δηλαδή μας στείλανε κάτι το οποίο δεν είχε ελεγχθεί. Οι συμμετέχοντες αναγνωρίζουν ότι οι μακροπρόθεσμες επιπτώσεις και η αποτελεσματικότητα δεν είναι προς το παρόν γνωστές. Αυτό σημαίνει ότι αυτές μπορεί να προκαλούν ασθένειες και θανάτους ακόμα και τώρα ή ακόμα και μετά από 10 έτη, όπως έλεγαν έρευνες της εποχής. Ενδέχεται να υπάρχουν ανεπιθύμητες ενέργειες του εμβολίου που δεν είναι γνωστές. Να μιλήσουμε για τις γνωστές. Να μιλήσουμε για τις γνωστές που μέσα σε αυτές είναι ο θάνατος και νέων ανθρώπων. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, αυτοί οι απατεώνες, οι εγκληματίες, είχε δημοσιεύσει αρχικά βαριά λογοκριμένη, redacted, εκδοχή του 2021, όπου αυτά τα σημεία ήταν μαυρισμένα. Η πλήρης, μη ολοκληρωμένη εκδοχή κυκλοφόρησε στην Ιταλία και αναφέρθηκε από την εφημερίδα La Vanguardia, ενώ επιβεβαιώθηκε μέσω ετοιμάτων δημόσιας πρόσβασης στη Σλοβενία. Ήταν τυπικό για όλα τα συμβόλια. Operation Warp Speed. Οι κυβερνήσεις δέχθηκαν τον πειραματικό χαρακτήρα, την περιορισμένη ευθύνη της Pfizer και την αποζημίωση από το κράτος, προκειμένου να πάρουν γρήγορα μεγάλες ποσότητες εμβολίων. Δολοφόνοι νεοδημοκράτες. Πολιτικοί δολοφόνοι. Πώς λοιπόν η κυβέρνηση Μητσοτάκη ανάγκασε τους τότε Έλληνες ή τους κατέστρεφε κοινωνικά και οικονομικά, αν δεν το έκαναν να εμβολιαστούν με ένα πειραματικό σκεύασμα? Το ξέρουμε όλοι πολύ καλά. Πώς το κάνανε και γιατί το κάνανε. Και είναι ώρα πλέον να αποδοθούν ευθύνες. Κανένα έλεος, καμία υποχώρηση, κανένα stop. Κοινοποιήστε το βίντεο, μιλήστε με τους φίλους σας, θα γίνουν κι άλλα βίντεο και να ξέρετε ότι μετά τις 13 Ιουνίου θα στήσουμε ολόκληρη επιχείρηση. Έτσι ώστε να αποδοθούν δικαιοσύνες συγκεκριμένα στους προέδρους των ιατρικών συλλόγων, στον κύριο Νίτσα. Κύριε Νίτσα, σου έρχεται αγωγή σε λίγο να το ξέρεις. Λοιπόν, στη Θεσσαλονίκη. Στον κύριο Πατούλη, στον κύριο από δίπλα, ξέρουμε ποιον, αυτόν τον απίθανο τύπο, λοιπόν, ο οποίος δεν θέλουμε να πούμε το όνομά του, διότι σεβόμεθα τους νεκρούς, ακόμα και αν είναι ζωντανοί. Λοιπόν, στην κυρία Παγώνη, στον κύριο Μαριοκίνη, στον κύριο Βασιλακόπουλο, να δούμε τι γίνεται με τον Φουντού. Έχω μεγάλη περιέργεια, που βρίσκεται, είναι ακόμα εκεί. Λοιπόν, θα ξεμαγαρίσετε από αυτή την κατάσταση με τον νόμιμο και τον δίκαιο τρόπο. Και ζητάμε τη βοήθεια των ανθρώπων και τη βοήθεια των κατάλληλων δικηγόρων. Εγώ έχω στο νου μου διάφορους. Θα επικοινωνήσω μαζί τους. Χρειάζεται πολλή δουλειά. Θα το κάνουμε όμως ό,τι και να γίνει. Θα βρούνε δουλειά στα δικαστήρια. Και μαζί θα πηγαίνει ο φάκελος με τους θανάτους και τις παρενέργειες. Για να μην μπορούν να ψελίσουν κουβέντα. Τα καθάρματα τα οποία ευθύνονται για αυτό το οποίο συνέβη. Συγχωρέστε μου τον τόνο της φωνής. Είναι πολλά τα οποία συμβαίνουν. Θα σταματήσω εδώ. Μην τους φοβάστε. Ελάτε να τους πατήσουμε κάτω. Καλή συνέχεια σε όλους. Καλή δύναμη. Και καλή τύχη σε αυτούς. Γεια.
1: Η εκπομπή που ακούσατε μεταδόθηκε σε επανάληψη.
2: Ερτόπεν. Παράθυρο στην κοινωνία. Engelbert Humperdinck, The Celebration Tour 2026. Live at Packard Music Hall, Saturday, March 28th. Get tickets now at Ticketmaster.com. One golden voice, 50 iconic years.
3: Εθνική Λυρική Σκηνή, Opera Club. Η νέα σεζόν ανακοινώνεται στις 25 Μαΐου. Εξασφαλίστε πρώτη τα εισιτήριά σας μία εβδομάδα πριν από την έναρξη της γενικής προπόλησης. Μπες σε έναν αποκλειστικό κόσμο προνομίων και εμπειριών. Γίνε μέλος σήμερα στο Opera Club. Πιο κοντά στη λυρική. Πιο πολλά για σένα. Μέγας δωρητής ELS και ιδρυτικός δωρητής GNO Opera Club. Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος.
4: Ερτόπεν, παράθυρο στην κοινωνία.

αποσπάσματα από έρωτες. Χειμώνας βαρύς, κρύο πολύ, και εκείνο το βράδυ το φεγγάρι δεν βγήκε, τα σύννεφα χαμηλώσανε και η βρόχα έπεφτε straight through. Εκείνη μονάχη της έψησε ένα καφεντάκι, άναψε ένα τσιγαράκι, πήγε στη βιβλιοθήκη της, πήρε τον πρώτο τόμο από τα απομνημονεύματά της, ξάπλωσε στην τυβανοκασέλα της και άρχισε να τα διαβάζει ένα-ένα. Ο πρόλογος δεν έλεγε και πολλά πράγματα, μας ανέφτασε στη σελίδα 96.473.826 κάθετος παύλα και κάτι ψηλά. Έγραφε ότι συνεδέθη με νεαρών, αλλά το ειδήλιο δεν εκράτησε παρά μόνον 3-24 ώρα, διότι ούτως εκ των υστέρων απεδείχθη ακατάλληλος. Κι έτσι καθαρίσαν ένα βράδυ που το φεγγάρι δεν βγήκε και η βρόχα έπεφτε ραϊθρού. Σελίδα 9 του 74ου τόμου έγραφε ότι ήτανε καλοκαιριά και είχε βγει στην παραλία να κάνει το μπάνιο της. Εκεί γνώρισε ένα νεαρό, τον επλησίασε, ανταλλάξανε μερικές κουβέντες, τον ρώτησε για το όνομά του. Εγώ, της λέει αυτός, ονομάζομαι Φρίτς. Τον αγάπησε τρελά, αλλά σαν μπήκε το φθινόπωρο αυτός την πούλεψε για την πατρίδα του και εκείνη ξέμεινε μόνη της ένα βράδυ που το φεγγάρι δεν βγήκε και η βρόχα έπεφτε ράι.

πήγε και τον συνάντησε και του είπε ότι θα έπρεπε να γίνει ο γάμος. Αυτός δεν έφερε αντίρρηση και προσδιορίστηκε 5:33 και 49 δευτερόλεπτα. Η μέρα πλησίασε, εκείνη για να πάει να παντρευτεί, μπήκε στο μπάνιο της, έριξε τα ποσμητικά της, τα απορρυπαντικά της, ντύθηκε, φόρεσε το νυχτικό, ενώ απόξω το φεγγάρι δεν βγήκε και η βρόχα έπεφτε,

0: Ert Open. Παράθυρο στην κοινωνία.
1: Ζήτα μαζί. Μιλάει για σένα. Καθρεφτίζει ό,τι νιώθεις και αφηγείται ιστορίες. Η ζωή γράφει στο δέρμα σου. Το ίδιο και ο ήλιος. Τον Μάιο, μήνα πρόληψης και ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος, προστατεύουμε το δέρμα μας και κλείνουμε ραντεβού με το δερματολόγο πριν εκτεθούμε στον ήλιο. Μάθε περισσότερα στο endae.gr. Ελληνική Δερματολογική και Αφροδυσιολογική Εταιρεία.
2: Η Κουκλίτσα. Μια παράσταση βασισμένη στο κουκλόσπιτο του Ίψεν σε σκηνοθεσία Μαρίας Πανουριά παρουσιάζεται από το Εθνικό Θέατρο σε συνθήκες προσβασιμότητας για άτομα με αισθητηριακές αναπηρίες στις 8 και 9 Μαΐου. Πρέπει να σταθώ μόνη στα πόδια μου για να γνωρίσω τον εαυτό μου και τον κόσμο γύρω μου. Η Νόρα, διαχρονικό σύμβολο της γυναικείας χειραφέτησης, διεκδικεί την ελευθερία των επιλογών της και είναι έτοιμη να υποστεί τις συνέπειες. Επίκαιρο ακόμα και στις μέρες μας, το έργο του σπουδαίου νορβηγού θεατρικού συγγραφέα καταπιάνεται με την περιφρόνηση και τη χειραγώγηση των γυναικών στις ανδροκρατούμενες κοινωνίες. Υπηρεσίες. Διερμηνία στην ελληνική νοηματική γλώσσα και υπερτιτλισμός για κοφά και βαρύκο άτομα. Απτική ξενάγηση και ακουστική περιγραφή για άτομα με οπτική αναπηρία. Νέα σκηνή Νίκος Κούρκουλος, κτίριο Τσίλερ. Έναρξη παράστασης 8:30. Έναρξη απτικής ξενάγησης 7:30. Η προπόληση εισιτηρίων έχει ξεκινήσει. Περισσότερα στο www.n.pavlati.gr και στο 210-714-68. Οι παραστάσεις καθολικής προσβασιμότητας πραγματοποιούνται με τη στήριξη της Alpha Bank στο πλαίσιο του προγράμματός της «Πολιτισμός για όλους». Υπηρεσίες προσβασιμότητας Liminal. Ελάτε να κρυφοκοιτάξουμε μέσα σε ένα από τα πιο εμβληματικά σπίτια της παγκόσμιας δραματουργίας.

0: Τώρα με τη ζέστη δεν ξεχνώ. Ζω ποτέ μόνα του στο αμάξι, ούτε για ένα λεπτό. Όσο ανοιχτά και να έχεις τα παράθυρα του αυτοκινήτου σου, μέσα σε λίγα λεπτά οι θερμοκρασίες που αναπτύσσονται είναι μεγάλες. Λίγα λεπτά μπορούν να αποβούν μοιραία. Ο κίνδυνος θερμοπληξίας είναι μεγάλος και μπορεί να κοστίσει τη ζωή του κατοικιδίου σου. Αν αντιληφθεί ζώο κλεισμένο σε αμάξι, κάλεσε αμέσως το 100. Ζωοφιλική Ένωση Ηλιούπολης. Οι φίλοι δεν αγοράζονται. Ανοίξτε βρε την αγκαλιά σας και σώστε ένα αδέσποτο.
1: Ερτόπεν, παράθυρο στην κοινωνία.

0: Ert Open. Παράθυρο στην κοινωνία.
1: Μετά τις ντροπιαστικές δηλώσεις του Αχιλλέα Αμπέου που τάχθηκε υπέρ της ευθανασίας των αδέσποτων ζώων, σοκάρει η είδηση των 20 νεκρών ζώων στο Δήμο. Τι γίνεται άραγε με τα αδέσποτα ζώα στο Βόλο?

0: Μην κλείνεσαι στο σπίτι. Επισκέψου τον ειδικό αλλεργιολόγο. Ο αλλεργιολόγος είναι ο μόνος που αντιμετωπίζει κάθε αλλεργία σε όλες τις ηλικίες. Απόλαυσε και πάλι την άνοιξη. Ελληνική Εταιρεία Αλλεργιολογίας και Κλινικής Αμασολογίας.
1: Υπάρχουν κάποιοι που έβαλαν στόχο να μην σκοτώνουν τα άλογα όταν γεράσουν. Υπάρχουν κάποιοι που αποφάσισαν να δράσουν για το ελληνικό γαϊδουράκι που είναι είδος υπό εξαφάνιση. Υπάρχουν κάποιοι που νοιάζονται για το τραυματισμένο μουλάρι που βρέθηκε στη μέση του πουθενά. Στην Ελλάδα κακοποιούνται και εγκαταλείπονται καθημερινά εκατοντάδες υποειδή γιατί κάποιοι τα θεωρούν άχρηστα εργαλεία. Ενημέρωσε το 100 ή τον εισαγγελέα σε οποιαδήποτε μορφή κακοποίησης. Πρόσφερε βοήθεια στα σωματεία που έχουν αναλάβει τη φροντίδα τους ή υιοθέτησε ένα από αυτά τα υπέροχα πλάσματα. Ελληνικό Σύλλογο Προστασία Υποειδών. www.greekhorseprotection.org.
2: Γιατί όλα τα πλάσματα αξίζουν μια δεύτερη ευκαιρία.
3: Βρικόλακες του Χένρικ Ίψεν. Δεύτερος χρόνος στο θέατρο Ραντάρ. Ένα έργο για την ισότητα των φύλων και το δικαίωμα στην αυτοδιάθεση. Μια κραυγή ενάντια στην υποκρισία και τη διαφθορά. Απόδοση σκηνοθεσία Αναστασία Παπαστάθη. Ερμηνεύουν αλφαβητικά Σοφία Αγγελικοπούλου, Μιχάλης Καλιότσος, Αναστασία Παπαστάθη, Θοδωρής Κούρτας, Νεκτάριος Φαρμάκης. Βρικόλακες του Χένρικ Ίψεν. Δεύτερος χρόνος στο θέατρο Ραντάρ.
4: Τέλος Μαΐου ξεκινάει η θανάτου περίπου 1.200 αλεπούδων, επικηρυγμένοι από το ελληνικό κράτος, με 75 ευρώ το κεφάλι. Το κεφάλι δεν είναι μεταφορικό, δυστυχώς είναι πολύ κυριολεκτικό, δηλαδή όντως πληρώνουν τους κυνηγούς 75 ευρώ για κάθε αλεπού που θα σκοτώσουν, θα τους κόψουν το κεφάλι και θα τα πάνε γέλα. Η παράλογη λογική εντός εισαγωγικών της όλης διοικητικής απόφασης του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τουρισμού είναι πως θα γίνει το εξής. Τέλος του προηγούμενου μηνός, Απριλίου, ρίξανε από αέρος δολώματα με αντιλυσικά εμβόλια, τα οποία θα φάνε αλεπούδες και μετά θα τις σκοτώσουν για να ελέγξουν εάν αυτά τα εμβόλια δουλέψανε. Η όλη αυτή λοιπόν παραλογική υπάρχει, έχει τρία βασικά θέματα στα οποία μπάζει. Το πρώτο είναι ότι στη χώρα μας δεν υπάρχει λύσα από το 2014. Το τελευταίο επιβεβαιωμένο κρούσμο ήταν στον ομό Πέλλας, στην περιφέρεια Πέλλας, το 2014 το Μάιο. Έκτοτε η χώρα μας έχει χαρακτηριστεί free, ελεύθερη λύσας και από το 2021 ακόμη πιο επίσημη. Η δεύτερη παράλογη, ο δεύτερος παραλογισμός είναι ότι υπάρχουν μέθοδοι μη θανατηφόρες ελέγχου της λύσας. Μπορούν να τις πιάσουν με παγίδες και να ελέγξουν δείγματα αίματος, μπορούν να ελέγξουν δείγματα περιτομάτων, σάλιο, τρίχες κλπ. Μπορούν να, αυτό που ήδη κάνουν, είναι η παθητική επιτήρηση που πιάνουν τις ήδη νεκρές αλεπούδες και τις ελέγχουν, από τροχέα ή από οτιδήποτε και τις ελέγχουν. Γι' αυτό πληρώνονται 25 ευρώ, μπορεί να αυξηθεί το ποσό που δίνουν για να πιάνουν περισσότερες νεκρές αλεπούδες με κάμερες GPS, ελέγχου των αλεπούδων κλπ. Υπάρχουν λοιπόν άλλες μέθοδοι ελέγχου. Και το τρίτο πιο βασικό είναι το ηθικό της όλης κατάστασης. Είναι το ηθικό και ο ηθικός και ο ανθρώπινος παράγοντας. Ότι μιλάμε συνέχεια για μια μεγάλη καταστροφή του περιβάλλοντος, για τα ζωάκια, για την πανίδα, για την άγρια ζωή της Ελλάδος. Είδαμε το Σέιχ Σου που κάει και ολόκληρο. Καίγονται τα πάντα. Θέλουμε να προστατεύσουμε. Ποιον ακριβώς, δεν θα μείνει ζώο για ζώο. Δηλαδή, υπάρχουν άλλοι μέθοδοι, ας κάνουμε όλοι το καλύτερο που μπορούμε. Ας μην μείνουμε θεατές, όποιος μπορεί, παρακαλώ, ας υπογράψει την αίτηση να προστατευτούμε από την μη υπάρχουσα λύσα με άλλους τρόπους και να προστατεύσουμε και τα ζώα της χώρας μας που πλέον είναι και πάρα πολύ λίγο. Στα link, στα σχόλια θα υπάρχει το link για τις υπογραφές. Όποιος μπορεί, παρακαλώ, ας υπογράψει. Βασικό, μετά την υπογραφή θα σας έρθει email από το change.org για επιβεβαίωση υπογραφής. Αν δεν πατήσετε επιβεβαιώνω την υπογραφή μου, δεν ισχύει η υπογραφή. Επομένως, όποιος μπορεί, υπογράφει και επιβεβαιώνει το email του. Ευχαριστώ.
5: AirTopen. Παράθυρο στην κοινωνία ή στο σελίδα μας airtopen.com.

0: Ert Open. Παράθυρο στην κοινωνία.
1: Ζήτα μαζί. Μιλάει για σένα. Καθρεφτίζει ό,τι νιώθεις και αφηγείται ιστορίες. Η ζωή γράφει στο δέρμα σου. Το ίδιο και ο ήλιος. Τον Μάιο, μήνα πρόληψης και ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος, προστατεύουμε το δέρμα μας και κλείνουμε ραντεβού με το δερματολόγο πριν εκτεθούμε στον ήλιο. Μάθε περισσότερα στο endae.gr. Ελληνική Δερματολογική και Αφροδυσιολογική Εταιρεία.
2: Βρικόλακες του Henrik Ibsen. Δεύτερος χρόνος στο θέατρο Ραντάρ. Ένα έργο για την ισότητα των φύλων και το δικαίωμα στην αυτοδιάθεση. Μια κραυγή ενάντια στην υποκρισία και τη διαφθορά. Απόδοση σκηνοθεσία Αναστασία Παπαστάθη. Ερμηνεύουν αλφαβητικά Σοφία Αγγελικοπούλου, Μιχάλης Καλιότσος, Αναστασία Παπαστάθη, Θοδωρής Κούρτας, Νεκτάριος Φαρμάκης. Βρικόλακες του Henrik Ibsen. Δεύτερος χρόνος στο θέατρο Ραντάρ.
3: Μετά τις ντροπιαστικές δηλώσεις του Αχιλέα Αμπέου που τάχθηκε υπέρ της ευθανασίας των αδέσποτων ζώων, σοκάρει η είδηση των 20 νεκρών ζώων στο Δήμο. Τι γίνεται άραγε με τα αδέσποτα ζώα στο Βόλο?
4: Η Τουρκία ψήφισε νόμο θανάτωσης όλων των αδέσποτων. Στην Ελλάδα ακούμε συχνά να τίθεται ως θέμα από πολιτικούς η ευθανασία. Η ευθανασία είναι απάνθρωπη, αναποτελεσματική και απορριπταία ως τρόπος μείωσης των αδέσποτων ζώων. Δεν είναι λύση. Λύση είναι να ζητήσεις από το Δήμο σου να φροντίσει για τη στήρωση των αδέσποτων εντός των ορίων του όπως ορίζει ο νόμος. Λύση είναι να στηρώσεις το κατοικίδιό σου. Λύση είναι να καταγγείλεις στην αστυνομία αυτόν που γνωρίζεις ότι δεν είναι εκτροφέας και αφήνει το ζώο του να γεννά. Λύση είναι να αρχίσουν επιτέλους οι Δήμοι να προσφέρουν δωρεάν σήμανση και στηρώσεις στους κηδεμόνες που δεν έχουν την οικονομική δυνατότητα. Λύση είναι να γίνονται έλεγχοι από τους αρμόδιους κρατικούς φορείς έτσι ώστε όλα τα ιδιόκτητα ζώα να έχουν βιβλιάριο υγείας, microchip και να είναι στηρωμένα. Γίνε και σήμερα στις λύσεις. Φιλοζωικό σωματείο Larissa's Animal. Στην Ελλάδα έχουν καταγραφεί πάνω από 35 είδη σαύρας. Πράσινες, τυχογουστέρες, άποδες, σαύρες κροκοδυλάκια, τρανόσαυρες, λιακόνια, σαμιαμίδια, ακόμη και χαμελέοντες. Καμία σαύρα δεν έχει δηλητήριο. Καμία σαύρα δεν είναι τοξική. Καμία σαύρα δεν είναι επικίνδυνη για τον άνθρωπο. Αντιθέτως, οι σαύρες είναι πολύτιμος κρίκος της ζωικής αλυσίδας, καθώς τρέφονται κυρίως με έντομα. Επιπλέον, είναι προστατευόμενα είδη. Η παράδοση θέλει τις σαύρες και ειδικά τα σαμιαμίδια να είναι το γούρι του σπιτιού. Βάλτε λοιπόν στην άκρη τα σκουπόξι, τις αγιονάρες και τα εντομοκτώνα και αφήστε αυτά τα άκακα πλασματάκια στην ησυχία τους. Ελληνική Ερπετολογική Εταιρεία. www.lrp.org.
0: Ert Open. Παράθυρο στην κοινωνία.

0: τέλος θα νικήσουμε.
1: Μέχρι η δικαίωση να έρθει εδώ θα μείνουμε. Όλοι μαζί μια φωνή ένα θα γίνουμε. Για αυτούς που φύγανε πρέπει να συνεχίσουμε. Πίσω μην κάνουμε στιγμή να μην λυγίσουμε. Μέχρι η δικαίωση να έρθει δεν θα σωπάσουμε. Δεν έχουμε εμείς τίποτα άλλο να χάσουμε. Για αυτούς που φύγανε πρέπει να συνεχίσουμε. Και να είναι σίγουρο στο τέλος θα νικήσουμε.

Καλησπέρα. Ερτόπεν. Άγγελος Αλιγιάννης στο μικρόφωνο. Θα είμαστε παρέα μαζί για την επόμενη ώρα. Φυσικά όχι μόνοι. Μας ακούτε από το site του σταθμού ertopen.com / radio. Από το Live24, επιλέγοντας φυσικά την Ertopen. Η επικοινωνία μαζί μας είναι πάρα πολύ απλή. Τα μηνύματά σας στις σελίδες μας Anon Sound σε Facebook και Instagram.

Λοιπόν, σήμερα σε πολύ λίγο θα έχουμε κοντά μας τον κύριο Γιάννη Μάγκο, πατέρα του Βασίλη. Τον έχουμε φιλοξενήσει αρκετές φορές σε αυτήν την εκπομπή. Παρακολουθούμε από την αρχή την υπόθεση, το ξυλοδαρμό, βασανισμό, παύλα δολοφονία του γιου του Βασίλη από αστυνομικούς.

Έχουμε εξελίξεις. Και αυτός είναι και ο λόγος που τον έχουμε κοντά μας σε πολύ λιγάκι. Θα τον έχουμε. Έχουμε μια καταγγελία του. Προσπάθεια, όχι προσπάθεια, έγινε λαθροχειρία από τους συνήγορους υπεράσπισης των αστυνομικών παύλα βασανιστών του Βασίλη Μάγκου. Έχουμε προσπάθεια δολοφονίας χαρακτήρα τόσο του Βασίλη αλλά όσο και του κύριου Γιάννη και της μητέρας του Βασίλη φυσικά από την υπεράσπιση. Έχουμε λοιπόν αυτά, έχουμε τις καταθέσεις. Αλλά θα τα πούμε καλύτερα όλα αυτά με τον κύριο Γιάννη σε λίγο.

Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε ένα τραγούδι πριν έχουμε και τον κύριο Γιάννη κοντά μας. Από το Συνδικό, αφιερωμένο φυσικά στον Βασίλη, θα πολεμάμε πάντα. Γιατί είπαμε, όπως και ο ίδιος είχε πει, κι ας μην νικήσουμε ποτέ, θα πολεμάμε πάντα. Για πάντα ακούσουμε.

0: Λοιπόν, και γυρίσαμε παρέα με τον κύριο Γιάννη Μάγκο, πατέρα του Βασίλη. Καλησπέρα.
1: Καλησπέρα, ευχαριστώ για την πρόσκληση.
0: Τι κάνετε, τώρα με ό,τι γίνεται, νομίζω είναι μια τυπική ερώτηση, αλλά θα την κάνω εγώ.
1: Εμείς χαμογελάμε απέναντι στη δυστοπία.
0: Ακριβώς.
1: Και ειδικά απέναντι στην δικηγορική δυστοπία της δίκης των βασανιστών του Βασίλειου Μάγκου.
0: Βλέπουμε και διαβάζουμε και είναι πραγματικά απίστευτα πράγματα, έτσι.
1: Δεν είναι δικηγορία αυτή, κατά τη δική μου άποψη και κρίση. Αυτό είναι κάτι άλλο. Μπορεί να μοιάζει με αλητεία, αλλά δεν είναι δικηγορία όμως.
0: Θέλω να ξεκινήσουμε, να το πάμε ανάποδα, να ξεκινήσουμε από τη λαθροχειρία, γιατί για να καταλάβει λίγο και ο κόσμος πώς γίνονται πλέον οι δίκες αυτές τις μέρες στη χώρα μας.
1: Ναι. Κατάθεται η γυναίκα μου, η μητέρα του Βασίλειου προχθές, αφού τελείωσε τις ερωτήσεις προς το δικαστήριο, μετά ότι είχαν 3-4 ώρες τις φιλοκοπούσαν οι δικηγόροι, οι συνήγοροι, το υπεράσπιση των κατηγορουμένων. Πρέπει να πω ότι οι ερωτήσεις κατά 95% και πάνω ήταν ερωτήσεις κάτω από τη μέση, ερωτήσεις δολοφονία χαρακτήρα της μητέρας του Βασίλειου, δολοφονία χαρακτήρα μετά θάνατον του Βασίλειου. Και φτάνουμε τώρα στο επίδικο, στο συγκεκριμένο. Κάποια στιγμή κάποιος συνήγορος υπεράσπισης εξυπνάκιας, και με συγχωρείτε που χρησιμοποιώ αυτές τις εκφράσεις, αλλά έτσι έγινε όμως. Εκεί που ρωτούσε τη μητέρα του Βασίλειου για τις σχέσεις της με το παιδί της, θέλοντας να απαξιώσει τις σχέσεις της, τη ρώτησε αν στις 14 Ιουνίου που χτυπήσαν το παιδί μας οι αστυνομικοί και ήταν στο νοσοκομείο, αν από τότε ξαναείδε το Βασίλειο, αν ξαναείδε το παιδί της.
0: Ναι,
1: και
0: ναι.
1: Φυσικά η γυναίκα μου απάντησε, μα είναι δυνατόν, τι ερώτηση είναι αυτή. Φυσικά και κάθε μέρα, τι λέτε κυρία μου, και μας ανεμίζει ένα χαρτί εκεί πέρα, εγώ έχω την κατάθεσή σας εδώ πέρα μπροστά στις 11 Νοεμβρίου του 2021, όπου λέτε ότι από τότε και μετά σε ερώτηση δεν ξαναείδα το παιδί σας. Η μητέρα του Βασίλειου το αμφισβήτησε αυτό το πράγμα. Λέει, είπα εγώ αυτό το πράγμα. Δεν είναι δυνατόν, λέει, δεν είναι αλήθεια. Αλλά δεν είναι δυνατόν. Τι λέτε, κυρία μου, Μουρτζοπούλου δεν ονομάζεστε. Έτσι ονομάζεται στο επίθετο η μητέρα του Βασίλειου.
0: Ναι, ναι.
1: Μουρτζοπούλου δεν ονομάζεστε. Ναι, λέει. Κυρία μου, τα καταθέσατε και απαντήσατε έτσι ότι δεν ξαναείδατε το παιδί σας. Το Βασίλειο Μάγκο. Η κατάθεσή σας δόθηκε στις 11 Νοεμβρίου του 2021 και υπογράφεται από κάτω. Είστε η μητέρα. Τι μας λέτε τώρα εδώ πέρα. Με ένα ύφος έτσι υποτιμητικό, επιτιμητικό, προσβλητικό. Ξέρεις τώρα, όταν είσαι 3-4 ώρες σε σφυροκοπούν οι δικηγόροι με ερωτήσεις. Κάποια στιγμή όταν σου επιδεικνύει μπροστά στο δικαστήριο και ένα έγγραφο που λέει η κατάθεσή σου ένας δικηγόρος, λες μήπως το είπα. Και εγώ ο ίδιος, παρόλο που ξέρω τη δικογραφία και τις καταθέσεις της σύζυγου, λέω μήπως μας ξέφυγε και είπε κάτι. Δεν είπε κάτι το. Λέω μήπως είπε αυτό το πράγμα.
0: Είναι και 5 χρόνια πριν.
1: Ναι, αλλά είχαμε εγώ αμφισβητούσα η ίδια η σύζυγός μου, το αμφισβήτησε μπροστά στο δικαστήριο. Αλλά τόσο λέει, μα κυρία μου, έχω την κατάθεσή σας εδώ πέρα, την έχω μπροστά μου. Και την επιδεικνύει στο δικαστήριο. Όχι να τη διαβάσει στο δικαστήριο, λέγοντας ότι αυτό είναι η κατάθεση της κυρίας Μουρτζοπούλου.
0: Ναι, ναι.
1: Κάπου κλονίζει, λες, μήπως. Τέλος πάντων, τελείωσε το δικαστήριο κάποια στιγμή στην Καρδίτσα. Εγώ και η μητέρα του Βασιλείου, σύζυγός μου, με το που γυρίσαμε στο Βόλο, αμέσως πήγαμε στη δικογραφία. Γιατί δεν μπορούσαμε να το χωνέψουμε αυτό το πράγμα. Εγώ τη δικογραφία, επειδή την έχω μελετήσει πάρα πολύ, είναι 800 σελίδες αυτή που έχω εγώ.
0: Ναι, ναι.
1: Την έκανα, την τεμάχισα σε 8 κομμάτια και έκανα περιεχόμενα. Οπότε πάω κατευθείαν καταθέσεις. Βρίσκω τις καταθέσεις της συζύγου μου, η κύρια κατάθεση που είχε δώσει στα πλαίσια της ΕΔΕ. Ούτως ή άλλως την είχαμε και μαζί μας στην Καρδίτσα, δεν έγραφε. Βρίσκω την κατάθεση 11 Νοεμβρίου του 2021. Διαβάζω, δεν έλεγε τίποτα. Ήταν μια ερώτηση πώς είχε μάθει ο μικρός γιος μας ότι χτύπησε ο αδερφός του. Και απαντάει η σύζυγός μου, το έμαθε από ένα παιδάκι το οποίο έπαιζε εκεί μπροστά στα δικαστήρια με το ποδήλατό του και τον πληροφόρησε. Τίποτα άλλο. Οπότε άρχισα να μου μπαίνουν ψήλοι στα αυτιά μου, στο κόρφο μου. Λέω, τι γίνεται τώρα. Αρχίζω, ψάχνω καταθέσεις. Και φτάνω σε μια κατάθεση που δόθηκε από κάποια στα πλαίσια της ΕΔΕ, η οποία δεν είναι καν μάρτυρα στο δικαστήριο. Δόθηκε όμως γιατί ήταν μπροστά στα γεγονότα όταν χτυπήσαν τον Βασίλειο στα δικαστήρια. Και διαβάζω την ερώτηση όπως τη διάβασε ο συνήγορος υπεράσπιση του κατηγορουμένου, προχθεσινός. Και διαβάζω από κάτω την απάντηση. Γιατί διάβασε μάλιστα επιτιμητικά δύο φορές την ερώτηση και δύο φορές την απάντηση για να τονίσει, κυρία μου, τι λέτε. Τα λέτε στην κατάθεση, σα διαβάζω. Και λέω, κοίταξε τώρα τι έγινε εδώ πέρα, τι λαθροχειρία, τι αλητεία, με συγχωρείτε που το λέω πάλι. Αυτό δεν είναι δικηγορία.
0: Ναι,
1: και μάλιστα Για να γίνει κατανοητό απόλυτα, η κατάθεση συμπληρωματική της συζύγου με της μητέρας του Βασίλη, μία σελίδα. Η κατάθεση την οποία χρησιμοποίησε αυτός είναι δύο σελίδες. Mm. Πρώτον, δεν υπάρχει περίπτωση λάθος εδώ πέρα. Αλλά και να έκανε ένα λάθος να πήγε σε αυτή την κατάθεση, πάνω από την ερώτηση, αν διάβαζε, που δεν μπορεί να μην διάβασε, λέει, καταθέτει μάρτυρες αυτή, ότι εγώ τον Βασίλειο Μάγκο τον γνώρισα σε παρέες. Επομένως, καταλαβαίνει κάποιος πολύ καλά ότι αυτός που καταθέτει δεν είναι η μητέρα του Βασίλειου Μάγκου.
0: Αποκλείεται.
1: Αυτός απομόνωσε τη συγκεκριμένη ερώτηση και απομόνωσε και την απάντηση. Σου λέει, δικηγόρους δεν έχουν, δικαίωμα παράστασης υποστήριξης στις κατηγορίες δεν έχουν, άρα ας το πούμε στο δικαστήριο. Και για να παγιδεύσει τη μητέρα του Βασίλειου τη σύζυγό μου, αλλά και για να εξαπατήσει το δικαστήριο. Θεωρώ ότι αυτό είναι ένα ατόπιμα, ένα ολίσθημα σημαντικό.
0: Φυσικά, φυσικά. Και σκεμμένο, έτσι, δεν το συζητάμε τώρα αυτό.
1: Φυσικά σκεμμένο. Δεν υπάρχει περίπτωση λάθος εδώ πέρα. Δεν υπάρχει καμία περίπτωση λάθος. Εδώ έγινε κάτι σκεμμένο, αλλά όμως μας βάλει σε σκέψη. Δηλαδή, με τέτοια κόλπα προσπαθούν να αποδείξουν ότι οι πελάτες τους δεν έπρεπε να είναι κατηγορούμενοι. Τα ντοκουμέντα φυσικά είναι συντριπτικά εις βάρος τους, αλλά δεν έχουν τίποτα να πούν πάνω στα πραγματικά γεγονότα.
0: Ακριβώς. Εν τω μεταξύ, έχω διαβάσει, δεν έχει γίνει δεκτό το αίτημα να είστε εσείς παρόν στη δίκη.
1: Όχι. Εγώ τελείωσε η κατάθεσή μου, δεν έχω δικαίωμα να μιλήσω πια.
0: Αυτό, ναι.
1: Δικηγόρους δεν έχουμε, αλλά επειδή έχω ψέματα, δεν μπορώ να μην φωνάξω, λέει ψέματα εδώ πέρα, και να το αποδείξω αυτό στιγμή. Και η πρόεδρος, αφού το ακούει βέβαια, δικαστήριο είναι, ευγενικά μου λέει, κύριε Μάγκο, περάστε έξω 5 λεπτά να ηρεμήσετε. Έφτασε σε σημείο. Προχθές να βγω 6-7 φορές έξω, γιατί όλες αυτές τις φορές άκουγα ψέματα. Και ξέρετε, επειδή δεν υπάρχει από την άλλη πλευρά, δεν υπάρχουν συνήγοροι δικοί μας. Αν υπήρχαν συνήγοροι δικοί μας, θα τους είχαν πελεκίσει. Πάλι χρησιμοποιώ ένα ρήμα το οποίο δεν. Θα τους είχαν πελεκίσει με αυτά που λένε. Mm. Αλλά επειδή δεν υπάρχει, λένε ό,τι να είναι. Σε σημείο να φανταστείς, δεν ξέρω αν πρέπει να μιλάω στον ελληνικό ή στον πληθυντικό.
0: Στον ελληνικό εννοείται.
1: Στον ελληνικό. Σε σημείο που κάποια στιγμή εγώ παρουσίασα στο δικαστήριο μια φωτογραφία την οποία την είχε τραβήξει ο Βασίλειος του παιδί μας τη δεύτερη μέρα που νοσηλεύονταν στο νοσοκομείο. Mm. Ήταν μια φωτογραφία selfie. Όταν τραβάς selfie φωτογραφίες, το αριστερό σου χέρι, παραδείγματος χάρη, φαίνεται σαν δεξί.
0: Ναι, σωστά.
1: Λοιπόν, αυτοί τώρα για να αποδομήσουν το γεγονός ότι ο Βασίλειος έκανε μια καταγγελία καυστικότατα, ένα κείμενο όριμο πολιτικό, πιστεύω να το έχεις υπόψη σου τότε από το δικαστήριο, εγώ Βασίλειος Μάκος, από το νοσοκομείο,
0: ναι,
1: εγώ Βασίλειος Μάκος καταγγέλλω. Για να αποδομήσουν και αυτό ότι δεν είναι δυνατόν να το έγραψε ο Βασίλειος Μάκος, βλέπουν τη φωτογραφία και λένε δεν είναι δυνατόν να το έγραψε, γιατί το δεξί του χέρι είναι μπαταρισμένο και έχει επιδέσμους και έχει ορό. Και πετάγουμε πάνω, χωρίς να έχω δικαίωμα να μιλήσω, και λέω, κύριε Πρόεδρε, δεν ξέρουν τι λένε, γιατί η φωτογραφία είναι selfie και το αριστερό χέρι φαίνεται σαν δεξί. Κατεβάζω το κεφάλι, αυτή δεν είπα τίποτα. Η πρόεδρος ευγενικά, βέβαια, μου περάστηκε, κύριε Μάγκο, έξω, χαμογελώντας, και βέβαια πέρασα έξω. Όμως καταδείχθηκε ότι η φωτογραφία είναι αληθινότατη και ο Βασίλης μπορούσε κάλλιστα να γράφει με το δεξί χέρι. Καταλαβαίνεις, δηλαδή, μια δικηγορία η οποία είναι πολύ φτηνή, πολύ, πολύ μικρή, πολύ. Τι να πω, ύπολη, μια βρώμικη δικηγορία, χυδαία δικηγορία. Έρχονται εκεί πέρα, ήρθαν και φέραν και 2-3 μεγαλοδικηγόρους, δεν θέλω να πω ονόματα, είναι και στα τέμπη κάποιος από αυτούς, οι οποίοι είναι τα απόλυτα μηδενικά. Έχω το θάρρος της γνώμης και μπορώ να το λέω. Είναι το απόλυτο μηδενικό κάποιοι από αυτούς. Γιατί δεν ξέρουν καν την υπόθεση, τους φέρουν εκεί για εφέ. Σαν μεγαλοδικηγόροι να παρουσιαστούν ότι να, δεν είναι, για μένα είναι τα απόλυτα μηδενικά. Έτσι που λες.
0: Πόση ώρα κράτησε η κατάθεσή σας?
1: Η δική μου κατάθεση ήταν 2 μέρες. Η πρώτη με εξέτασε στο δικαστήριο και η δεύτερη γύρω στις 8,5 ώρες με σφαιροκοπούσαν με ερωτήσεις φτηνές, με ερωτήσεις κάτω από τη μέση, με ερωτήσεις που δεν τιμούν τους δικηγόρους που τις έκαναν, γιατί δεν είχαν ερωτήσεις πάνω στα πραγματικά γεγονότα, τα οποία είναι καταπέλτιση βάρος τους. Άντεχα όχι 8 ώρες, άντεχα 500 ώρες όπως είχα γράψει χαρακτηριστικά. Mm. Και μάλιστα το θέμα της ψυχολογίας, το οποίο το είχα μελετήσει, το είχα σκεφτεί πάρα πολύ και εγώ και η σύζυγός μου, νομίζω το πήγα και εκεί πολύ καλά, γιατί προσπάθησαν να με εκνευρίζουν επί 8,5 ώρες. Δεν γύρισα, δεν εκνευρίστηκα, δεν αντιμίλησα, δεν τους είπα μία κουβέντα παραπάνω πέρα από απαντήσεις που έδινα με επιχειρήματα. Mm. Με αποτέλεσμα να εκνευριστούν αυτοί και να προσπαθούν να με προσβάλλουν, να ψιθυρίζουν εις βάρος μου προσβλητικά σχόλια. Το ίδιο κάνανε και στη γυναίκα μου. Το ίδιο κάνανε και στη μητέρα του Βασιλείου. Δεν είναι δικηγορία αυτό. Αυτό είναι κάτι άλλο εκτός από δικηγορία. Δεν ήξερα ότι η δικηγορία ασκείται κατά αυτόν τον τρόπο το βρώμικο, το νύπουλο, το χυδαίο.
0: Κάνανε δηλαδή, πέρα από τις ερωτήσεις που λέτε κατά τη ζώνη, κάνανε και άσχετες ερωτήσεις που δεν είχε καμία σχέση με το αντικείμενο, δηλαδή για τον ξυλοδαρμό, για τα γεγονότα.
1: Ναι, αν κάποιος ήταν στο δικαστήριο, αυτά γίνονται για να εντυπωσιάσουν τους ενόρκους, για να τα λέμε τα πράγματα όπως είναι. Γιατί δεν έχουν άλλο τρόπο. Δεν έχουν επιχειρήματα. Οι ερωτήσεις τους, αν κάποιος ερχόταν κάποια στιγμή μέσα στο δικαστήριο και δεν ήξερε την υπόθεση, θα νόμιζε ότι εκείνη την ώρα κατηγορούμενος ήταν ο Βασίλειος Μάγκος.
0: Ναι.
1: Έτσι του παρουσίαζαν. Ότι ο Βασίλειος έκανε αυτό, έκανε εκείνο, έκανε το άλλο. Κύριε, ο Βασίλειος Μάγκος χτυπήθηκε και βασανίστηκε. Γιατί χτυπήθηκε και βασανίστηκε, τι να πούν. Δεν έχουν τίποτα να πούν και εφευρίσκουν ένα σωρό άλλα πράγματα, γιατί πήρε μέρος σε μια πορεία, αν είναι αναρχικός, αν έκανε τούτο, αν έκανε εκείνο, πράγματα τελείως άσχετα με το γεγονός ότι χτυπήθηκε και βασανίστηκε, τελείως άσχετα, τελείως άσχετα. Είναι θλιβερό να ακούς δικηγόρους, στους οποίους τους ξέρουμε εδώ στο Βόλο, ή να ακούς δικηγόρους οι οποίοι θεωρούνται μεγάλα ονόματα. Για μένα δεν υπάρχουν μεγάλα ονόματα, υπάρχει στη δικηγορία, υπάρχει η δικηγορία, η έντιμη. Δεν είναι έντιμη η δικηγορία αυτή την οποία σκούν αυτιά. Είναι θλιβερό να το διαπιστώνεις. Είναι θλιβερό δικηγόροι που δεν έχουν επιχειρήματα να προσπαθούν να δολοφονήσουν το χαρακτήρα της μητέρας του Βασίλειου, να δολοφονήσουν το χαρακτήρα του παιδιού μας μετά το θάνατό του, να δολοφονήσουν το δικό μου χαρακτήρα. Είναι θλιβερό. Είναι θλιβερό. Προσπάθησαν να μειώσουν. Με αυτό που έκανε αυτός, προσπάθησε να απαξιώσει τη σχέση της μητέρας μπροστά στον περιθέλοντας να πει ότι δεν τον ξαναείδατε, κυρία μου, δεν έχετε καλή σχέση, δεν είχατε καλή σχέση με το παιδί σας, δεν τον βλέπατε. Τέτοια πράγματα. Πράγματα που είναι ανυπόστατα. Πράγματα που δεν στέκονται πουθενά και δυστυχώς, όχι δυστυχώς, δυστυχώς για αυτούς, έκανε το τεράστιο ατόπιμο αυτός να χρησιμοποιήσει, να κάνει λαθροχειρία, να κάνει μια παραπιστική ερώτηση προς το δικαστήριο. Να κάνει λαθροχειρία, να χρησιμοποιήσει ένα άλλο έγγραφο, το οποίο δεν ξέρω, δεν έχω συζητήσει ακόμα, δεν βρήκα το χρόνο να συζητήσω με τους δικηγόρους μου, αν έχει και νομικές συνέπειες. Δηλαδή, μπορεί κάποιος δικηγόρος να χρησιμοποιεί έτσι παραπιστικά ένα έγγραφο, να ισχυρίζεται μπροστά στα μάτια του δικαστηρίου ότι είναι η κατάθεση της μητέρας του Βασίλειου Μάγκου και να μην είναι.
0: Φαντάζομαι πρέπει
1: ούτως
0: να είναι.
1: Ούτως ή άλλως όμως είναι ένα ατόπιμα τεράστιο.
0: Ναι, δεν το συζητάμε. Και σκόπιμο και είπαμε και νομίζω πρέπει να έχει και νομικές συνέπειες.
1: Δεν ξέρω, θα τις δούμε. Εδώ θέλω να τονίσω και κάτι άλλο. Έχουμε και ένα άλλο περιστατικό εδώ στο Βόλο. Ο δικηγορικός σύλλογος Βόλου, χωρίς να έχει καμία δουλειά, πήρε μια απόφαση και την ανακοίνωσε πριν από καμιά εβδομάδα, ότι δίθεν οι αστυνομικοί, οι συνήγοροι περάστες των κατηγορουμένων δεν μπορούν να ασκήσουν τα δικαιώματά τους στην απόδοση δικαιοσύνη, στην απόδοση δικαίου στο δικαστήριο, γιατί έξω από το δικαστήριο είναι συγκεντρωμένοι άνθρωποι που φωνάζουν συνθήματα και έχουν κρεμάσει πανό.
0: Και τι σχέση γι' αυτό.
1: Αναρωτιέμαι κι εγώ. Καμία απολύτως σχέση. Ο δικηγορικός σύλλογος Βόλου δεν έχει καμία δουλειά να κάνει μια τέτοια, να πάρει μια τέτοια απόφαση και να κάνει μια τέτοια ανακοίνωση. Προφανώς έγινε μεταξύ τους, γιατί είναι του ιδίου φυράματος, να το πω. Ναι. Δεν είναι δικηγορικός σύλλογος όμως αυτό. Δεν το τιμάει να κάνει μια τέτοια απόφαση, η οποία δεν έχει καμία απολύτως σχέση με το τι διεξάγεται μέσα στο δικαστήριο. Και βέβαια εδώ εκτέθηκε ανεπανόρθωτα και ο δικηγορικός σύλλογος Βόλου, εκτός αν καλέσει το συγκεκριμένο, ο οποίος είναι γνωστός, και προβεί στις αντίστοιχες ενέργειες που θα έπρεπε να προβεί. Υπάρχει μια επιτροπή διοντολογίας, από ό,τι μαθαίνω, στους δικηγορικούς συλλόγους. Ίσως αυτή η επιτροπή διοντολογίας θα έπρεπε να καλέσει, πρέπει να καλέσει το συγκεκριμένο, ο οποίος έπεσε σε αυτό το ατόπιμα το θλιβερό, και να τον επαναφέρει στην τάξη, ακόμα και με νομικές συνέπειες. Δεν ξέρω τι θα κάνουν, αλλά όμως εκτέθηκε ανεπανόρθωτα ο δικηγορικός σύλλογος Βόλου, εκτός αν προβεί σε κάποιες ενέργειες. Περιμένουμε, να δούμε.
0: Πόσες φορές είχαμε αναβολή στη δίκη μέχρι να φτάσουμε εδώ?
1: Προχθές ήμασταν στην 11η δικάσιμο.
0: Ναι.
1: Το πραγματικό δικαστήριο έχει 3 δικασίμους, άρα 8. Είχαν 7 αναβολές και στην 8η ξεκίνησε το δικαστήριο με ενστάσεις δικές τους, οι οποίες ήταν για μας άνευ ουσίας. Δηλαδή 7 αναβολές. 7 φορές μας τράβηξαν στην καρδίτσα. χωρίς λόγο. 7 φορές όμως, από τις 7 φορές οι 6 ήταν πορεία στην καρδίτσα. Γιατί θέλω να πω εδώ πέρα μια μεγάλη κουβέντα. Φαίνεται, είναι γνωστό ότι η οικογένεια του Βασίλειου, εγώ και η σύζυγός μου, και εγώ κυρίως, γιατί η μητέρα του δεν θέλει τόσο να ασχοληθεί, την υπόθεση του Βασίλειου προσπαθώ να την αναδείξω, γιατί είναι μια υπόθεση δίκαιη. Και αυτό δεν το κάνω γιατί είμαι μόνο ο πατέρας του Βασίλειου και άρα το συνέστημά μου με εξωθεί σε αυτό, που είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτό. Το κάνω γιατί υπάρχουν τα συντριπτικά εις βάρος του ντοκουμέντου, τα οποία μετά, αν θέλεις, μπορείς να με ρωτήσεις να τα αναφέρω ποια είναι.
0: Φυσικά, φυσικά.
1: Ναι, αλλά η υπόθεση, επειδή το κόσμος, η κοινωνία έχει καταλάβει ότι υπάρχει, ότι έχουμε δίκιο, μας στηρίζει πάρα πολύ. Και ο κόσμος του κινήματος μας στηρίζει ακόμα περισσότερο. Δηλαδή, το κίνημα αυτή τη στιγμή έχει μαζί με την οικογένεια μια αξιοπρεπέστατη παρουσία έξω από τα δικαστήρια και μέσα στα δικαστήρια, αλλά και σε όλη την Ελλάδα παίρνω μηνύματα και το βλέπω και το προσλαμβάνω. Ο κόσμος στηρίζει, μας δείχνει την αλληλεγγύη του, και αυτό είναι που μας δίνει τη δύναμη και το κουράγιο να συνεχίσουμε αυτόν τον αγώνα απέναντι σε αυτούς τους συντριπτικούς μηχανισμούς, όπως είναι η ελληνική αστυνομία και όπως είναι και άλλοι μηχανισμοί.
0: Ακριβώς, ακριβώς. Πάμε να μου πείτε τα ντοκουμέντα, ό,τι έχετε εναντίον των αστυνομικών.
1: Καταρχήν, το βίντεο και φωτογραφίες καταγραφής του συμβάντος μπροστά στα δικαστήρια, όπου χτυπήσαν τον Βασίλειο Μάγκο χωρίς λόγο. Και εδώ να κάνω ένα σχόλιο: αν δεν υπήρχε το βίντεο καταγραφής του συμβάντος, δεν θα υπήρχε υπόθεση Βασίλειο Μάγκο. Είναι δεδομένο αυτό. Γιατί δυστυχώς δεν θα μπορούσαμε να έχουμε ένα αντικειμενικό ντοκουμέντο. Δηλαδή, το βίντεο δεν μπορεί να το αμφισβητήσει κανείς.
0: Ακριβώς.
1: Μετά, έχουμε 10 αυτόπτες μάρτυρες, οι οποίοι είδαν τον ξενοδρομό του Βασίλειου έξω από τα δικαστήρια. 10 αυτόπτες μάρτυρες, όταν ακόμα και ένας μάρτυρας αυτόπτης είναι αρκετός για μια υπόθεση για ένα δικαστήριο. Έχουμε 4 αυτόπτες μάρτυρες, οι οποίοι βρήκαν το Βασίλειο μετά από 2 ώρες πεταγμένο έξω από την ασφάλεια. Το βρήκαν πεσμένο κάτω στο πεζοδρόμιο, σε μια κατάσταση άθλια, μετά από τα βασανιστήρια τα οποία πέρασε μέσα στην ασφάλεια. Ναι. Έχουμε την αδιάψευστη καταγγελία του Βασίλειου Μάγκου. Αυτή που ανέφερε προηγουμένως. Κανένας δεν διέψευσε αυτά τα πράγματα τα οποία είπε ο Βασίλειος. Ίσα-ίσα μία εισαγγελέα αφετών Λάρισης είπε ότι τα περιγράφει με τέτοιο τρόπο που δεν ήταν δυνατόν να είχαν συμβεί αν διαφορετικά παρά έτσι όπως τα περιγράφει. Έχουμε το βιβλίο συμβάντων της αστυνομίας, το οποίο αναφέρουν ότι δεν προέκυψε τίποτα εις βάρος του και το μόνο ζήτημα που γράφουν είναι ότι είναι γνωστό ότι ανήκει στις συλλογικότητες. Δηλαδή μας λένε ότι αφενός δεν έκανε τίποτα, αφετέρου ήταν στοχοποιημένος γιατί ανήκει στις συλλογικότητες. Λες και το να ανήκει κάποιος σε συλλογικότητες είναι έγκλημα.
0: Σε κάνει ένοχο αυτόματα, ναι.
1: Ναι, ήταν στοχοποιημένος. Συνεχίζω. Οι καταθέσεις και οι γνωματεύσεις των γιατρών του νοσοκομείου, του γιατρού η οποία του πρόσφερε τις πρώτες βοήθειες, του διευθυντή του νοσοκομείου, και επίσης τα έγγραφα, το πιστοποιητικό του νοσοκομείου, τα οποία πιστοποιούν ότι ο Βασίλειος Μάγκος έχει 6 σπασμένα πλευρά, θλάσσες στο ύπαρ και στη χοληδόχο κίστη και άλλα μικρό προβλήματα. Όλα αυτά δεν μπορεί το αφενός το νοσοκομείο να πιστοποιήσει ότι τα πλευρά σπάσαν έξω από τα δικαστήρια ή σπάσαν μέσα στην ασφάλεια. Κατά τη δική μας άποψη έσπασαν και έξω και μέσα. Και στα βασανιστήρια που πέστη, γιατί μέσα το χτυπήσαν άσχημα. Ναι. Το κρατούσαν τα χέρια πίσω από την πλάτη και ένας ασφαλίτης ειδικά τον χτυπούσε γροθιές πάνω στα σπασμένα πλευρά. Αν ήταν σπασμένα είναι ακόμα χειρότερο. Αν δεν ήταν σπασμένα του τα έσπασε. Και όλοι ξέρουμε πόσο πόνο έχει ακόμα και ένα απλά ραγισμένο πλευρό, πόσο μάλλον 6 σπασμένα πλευρά. Ναι. Συνεχίζω. Το βούλημα του Συμβουλίου Πλημελιωδικών, το οποίο είναι συντριπτικό εις βάρος των κατηγορουμένων. Και αυτό προέκυψε επειδή απορρίφθηκαν 2 μηνύσεις μας εδώ στο Βόλο, προσφύγαμε στην εισαγγελία εφετών Λάρισας, βρέθηκε μια εισαγγελέα η οποία μελέτησε την υπόθεση, κατάλαβε ότι εδώ έγιναν πράγματα και θαύματα από τους κατηγορούμενους αστυνομικούς, παρήγγειλε νέες ανακριτικές πράξεις στο Βόλο. Και τώρα οι ανακρίσεις που παρήγγειλαν έγιναν από πραγματικό ανακριτή. Και γιατί βάζω το προσδιορισμό πραγματικός? Γιατί στα πλαίσια της ΕΔΕ οι περισσότερες καταθέσεις μαρτύρων των αστυνομικών, όπως και οι δικές τους απολογίες, δεν έγιναν από αυτόν ο οποίος διεξήγαγε την ΕΔΕ, αλλά έγιναν δια παραγγελίας. Δηλαδή κάποιος συνάδελφος εκεί μέσα στην υπηρεσία έπαιρνε τις καταθέσεις και τις απολογίες τους. κάποιες οποίες μπορεί να το βλέπουμε και στο δικαστήριο να έρχεται να τους υποστηρίζει. Καταλαβαίνετε δηλαδή τη διαφορά.
0: Ναι.
1: Εδώ όμως που είναι από πραγματικό ανακριτή, ο ανακριτής αποκάλυψε με τις ανακρίσεις όλη την αλήθεια και κατηγορεί όχι τρεις που καταδικάστηκαν σε πρώτο βαθμό πέρυσι για πλημέλημα στο Βόλο, αλλά έξι αστυνομικούς για βασανιστήρια, για επικίνδυνη σωματική βλάβη, για έκθεση και για παράνομη κατακράτηση. Και αυτή τη στιγμή τους έχει επιβάλει πρόστιμο, πράγμα το οποίο δεν μας τα λένε αυτοί, και επίσης απαγόρευση εξόδου από τη χώρα. Απαγορεύεται να βγουν από τη χώρα οι κατηγορούμενοι. Γιατί έχουν κάνει αυτά τα εγκλήματα. Προχωράω. Τρία πορίσματα του συνηγόρου του πολίτη, τα οποία είναι καταπέλτης εις βάρος των αστυνομικών. Ο συνήγορος του πολίτη μελέτησε την υπόθεση, γιατί έχει αυτό το καθήκον, είναι ανεξάρτητος εθνική αρχή. Μελέτησε την υπόθεση και εξέδωσε όχι ένα, αλλά τρία πορίσματα, τα οποία είναι καταπέλτης εις βάρος των αστυνομικών. Και να πω επίσης, ανάμεσα στα άλλα ντοκουμέντα, ότι η ΕΒΕ εκδικάστηκε και υπηρεσιακά πλέον οι κατηγορούμενοι πήραν το δρόμο της απόλυτης

0: του πολίτη, ένας από τους υφυπουργούς του 2024, όταν προέκυψαν αυτές οι εξελίξεις από τον ανακριτή πλημμυροειδικών Βόλου, σε σχετική ερώτηση ενός δημοσιογράφου σε ένα κανάλι, κρατικό κανάλι μάλιστα, είπε ότι σε τέτοιες περιπτώσεις θα είμαστε αμήλικτοι όταν οι αστυνομικοί προβαίνουν σε τέτοιες ενέργειες. Που σημαίνει ότι και η υπηρεσία τους και το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη ασχολήθηκε με την υπόθεση, γιατί έχει τεράστια, η υπόθεση του Βασίλειου Μάγκου έχει τεράστια επίγνωση στην ελληνική κοινωνία, με αποτέλεσμα προφανώς να έχει απασχολήσει και τις αρχές σε ανώτερο επίπεδο.
1: Και να μην θέλανε, δεν μπορούσαν να κάνουν αλλιώς.
0: Να μην το κάνανε όμως. Δεν υπήρχε κανένας λόγος να χτυπήσουν και να βασανίσουν τον Βασίλειο Μάγκου. Κανένας απολύτως λόγος. Ο ρόλος της αστυνομίας δεν είναι αυτός. Ο ρόλος της αστυνομίας είναι, κύριε, βλέπεις ότι κάποιος κάνει κάτι, τον έχεις εκπαιδευτεί σε μεθόδους και τεχνικές καταστολής, μπορείς, ένα άτομο ήταν. Πέσανε 10 άτομα πάνω του, 4-5 και άλλοι 15 από γύρω. Τον ακινητοποιείς, το περνάς χειροπέδες και αν έχει κάνει κάτι, τον φορτώνεις όλο τον ποινικό κώδικα στην πλάτη. Γιατί έτσι κάνουν συνήθως. Δεν έκανε τίποτα. Δεν έχει καμία κατηγορία ο Βασίλειος Μάγκος. Γιατί τον πήραν παράνομα 2 ώρες μέσα στην ασφάλεια ενώ ήταν χτυπημένος. Γιατί τον κράτησαν παράνομα ενώ ήταν τραυματισμένος. Γιατί δεν τον πήραν στο νοσοκομείο όπως είχαν υποχρέωση. Όλα αυτά είναι ζητήματα τα οποία θα κληθούν να απαντήσουν στο δικαστήριο. Και φαντάζομαι, δεν ξέρω το δικαστήριο, αλλά αυτά όμως είναι γνωστά στο δικαστήριο. Δεν έπρεπε να το χτυπήσουν. Δεν είχαν κανένα λόγο να χτυπήσουν το παιδί μας. Τι είναι αυτή η αστυνομία, δεν είναι δικαστές. Αυτοί λειτουργήσαν, να μην πω τώρα την λέξη συμμορία, αλλά λειτουργήσαν οι ίδιοι, πήραν τον νόμο στα χέρια τους. Έξω από τα δικαστήρια, μπροστά στα δικαστήρια του Βόλου, κυριολεκτικά μπροστά στα δικαστήρια. Χτυπήσαν το παιδί μας και μετά το τραβήξαν 2 ώρες μέσα στην ασφάλεια και εκεί συνεχίσαν χωρό να το χτυπάνε, να το βασανίζουν, να τον απειλούν ότι θα του σκοτώσουν, να τον βρίζουν με αυτά τα γνωστά του σεξιστικά αστεία, να μην του δίνουν νερό όταν ζητούσε το παιδί μας νερό και όλα αυτά. Και το βάλανε και στο κρατήριο στο τέλος.
1: Και
0: μετά τον πετάξαν έξω.
1: Και νομίζω κύριε Γιάννη, και διορθώστε με εδώ αν κάνω λάθος, ότι στην κάμερα φαίνεται κιόλας ότι μόλις ο Βασίλης αντιλαμβάνεται ότι πάνε να το χτυπήσουν, κάνει βήματα προς τα πίσω.
0: Πεντακάθαρα, γιατί ασχολήθηκαν βήμα με όλα. Και είναι σημαντικό, γιατί αυτοί λένε ψέματα στις καταθέσεις τους. Λένε ότι έκανε λυγμούς και προσπάθησε να αντιδράσει και να μας αποφύγει και να φύγει. Ο Βασίλειος δεν έκανε λυγμούς. Μόλις είδε ότι θα τον χτυπήσουν, υποχώρησε κοιτώντας τους κατά πρόσωπο. Και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό, γιατί άλλο να υποχωρείς κοιτώντας τον άλλον κατά πρόσωπο, στα ίσια δηλαδή, και να του λες μη με χτυπάς, με έχεις, άλλο να γυρίσεις πλάτη για να προσπαθείς να φύγεις σαν να έχεις κάνει κάτι. Δεν είχε κάνει κάτι το παιδί μας για να σηκωθεί να φύγει. Υποχώρησε και με μέτωπο προς τους αστυνομικούς, κοιτώντας τους στα μάτια, σαν να τους λέει μη με χτυπάτε.
1: Ακριβώς.
0: Και αυτοί το χτυπήσαν, το ρίξαν κάτω, χτυπώντας και μετά ρίξαν το κουρτσοπατάνε.
1: Και είναι και αυτό που είπατε, ότι και μετά από όλο τον ξυλοδαρμό ούτε νερό δεν του δώσανε.
0: Βέβαια, και αυτό είναι βασανιστήριο, γιατί μέσα στην ασφάλεια τα βασανιστήρια δεν είναι μόνο σωματικά, είναι το ψυχολογικό και αυτό ήταν που κόστησε τη ζωή στο παιδί μας. Αυτό που πέρασε το παιδί μας δεν μπορούσε να κοιμηθεί μετά. Έβλεπε φιάλτες. Να σου δίνουν νερό, το παρέβεψαν, δεν του δίνανε νερό, του ζήτησε νερό. Τι ζητάει ένα βασανιζόμενο από τότε που γνωρίζουμε ότι υπάρχουν τα βασανιστήρια, τι ζητάει ο βασανιζόμενο? Νερό ζητάει για να ανακουφίσει όχι το σωματικό τόσο, αλλά το ψυχικό μαρτύριο. Νερό. Ζητούσε νερό και δεν του δίνανε. Και μετά γελώντας και κοροϊδεύοντας, λέει να πήγε να πιει ένα ψύχτη. Σύρθηκε κυριολεκτικά ο Βασίλειο, δεν μπορούσε να περπατήσει. Και ο ψύχτης ήταν χαλασμένος. Δεν ξέρω αν ξέρεις πώς είναι οι ψύχτες.
1: Ναι, ναι.
0: Πατάς ένα κουμπί και τρέχει ή νερό ή αναβλύζει ένας πίδακας. Ο πίδακας αυτός ήταν χαλασμένος και έτρεχε σταγόνες. Το παιδί μας προσπάθησε με τη γλώσσα να πάρει 2-3 σταγόνες νερού και την ώρα που έκανε αυτό το πράγμα, αυτοί γελούσαν εις βάρος του και το κορόιδε για την προσπάθεια που κατέβαλε και του λέγανε μαλάκα, κολόπεδο, σε γαμίσουμε. Τέτοιες εκφράσεις, με συγχωρείς.
1: Όχι, καλά,
0: θα πεθάνεις κολόπεδο και τέτοια. Και ο Βασίλειος αυτό του κόστησε πάρα πολύ, του στήχησε πάρα πολύ. Ήταν το χειρότερο που υπέστη εκεί μέσα. Δεν μπόρεσε να το ξεπεράσει αυτό το πράγμα. Έβλεπε φιάλτες, δεν μπορούσε να κοιμηθεί το παιδί μας. Δεν μπορούσε να κοιμηθεί στον ένα μήνα που έζησε από τους πόνους και τους σωματικούς, γιατί τα πλευρά πονάνε, αλλά και τους ψυχικούς πόνους. Δεν μπορούσε από αυτό που υπέστη. Το αδιανόητο. Γιατί είναι αδιανόητο στη σημερινή εποχή να βασανίζονται άνθρωποι. Και δυστυχώς βασανίζονται και δεν είναι υπόθεση η περίπτωση του παιδιού μας μόνο. Βγήκε πρόσφατα το πόρισμα και το συνηγόρο του πολίτη για τα βασανιστήρια που υπέστηκε και δολοφονήθηκε ο Καμράν στο τμήμα του Αγίου Παντελήμωνα, αν δεν κάνω λάθος. Ναι. Βασανίζουν εκεί μέσα.

0: είναι αυτοί. Ποιος τους δίνει αυτό το δικαίωμα? Γιατί αυτή η αυθαιρεσία, γιατί αυτή η αυθαιρεσία προς το ανθρώπινο σώμα και προς την ανθρώπινη ζωή είναι ύβρις αυτό? Ποιος άνθρωπος, ποιος πατέρας μπορεί να φανταστεί τον εαυτό του, το παιδί του, στη θέση του παιδιού μας, στη θέση του βασανιζόμενου, να υφίσταται αυτό το βασανιστήριο? Ποιος μπορεί να το φανταστεί?
1: Ναι, είναι...
0: Ναι.
1: Πάμε να, θέλω να ρωτήσω τώρα για επόμενη δικάσιμη. Πότε είναι?
0: Η επόμενη δικάσιμη είναι στις 4 Ιουνίου, η μέρα Πέμπτη. Και έχουμε και τις επόμενες του Ιουνίου, 4-11, δεν θυμάμαι καλά, τις έχω γραμμένες. Θα τις ανακοινώσω κιόλας ξανά πάλι στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Μέσα στον Ιούνιο είναι 5 δικάσιμη.
1: Αν δεν έχουμε αναβολές πάλι, έτσι.
0: Τώρα τελείωσαν τα πονάκια, τα δίθεν πονάκια στη μέση και στους ώμους και στο στήθος. Γιατί αυτά ήταν οι δικαιολογίες τους, είχαν πονάκια. Εμείς δεν έχουμε πονάκια, δηλαδή μας τραβάνε εκεί πέρα και το κάνουν επίτηδες και το ξέρουμε ότι το κάνουν επίτηδες.
1: Είναι τακτική.
0: Αλλά δεν μπορούν να φανταστούν την αλληλεγγύη του κόσμου. Μπορεί να έχουν σκοπό, όχι μπορεί να έχουν, μέσα, ανάμεσα στα άλλα σκοπός είναι να μας εξοντώσουν, να εξοντώσουν ανθρώπους που υφίστανται αυτό το πράγμα και κοινωνικά και οικογενειακά και οικονομικά. Αλλά όμως η κοινωνία μας στηρίζει. Γι' αυτό, όπως είπα στην αρχή, εμείς χαμογελάμε απέναντι στη δυστοπία.
1: Σωστά.
0: Κρατάμε το επίπεδό μας ψηλά. Δεν πέφτουμε στο χαμηλό, στο χαμερπό, στο γλιώδες, στο λασπόδες επίπεδο στο οποίο επιδεικνύουν οι συνήγοροι υπεράσπισης τους εκεί μέσα.
1: Η στάση της Προέδρου ποια ήταν στο δικαστήριο?
0: Δεν μπορώ να εκφράσω τώρα εγώ κρίση για την στάση του δικαστηρίου. Θεωρώ ότι τουλάχιστον όσον αφορά τη δική μου την εξέταση,
1: ναι,
0: όπως και τη συζύγου μου από το δικαστήριο, ότι μας διευκόλυνε, με πιάνει βέβαια, όχι ότι μας έκανε χάρη η Πρόεδρος, αλλά όμως όπως πιστεύω ότι κάνει κάθε Πρόεδρος, δεν έχω και μεγάλη εμπειρία από δικαστήρια, με τις ερωτήσεις μας έδωσε τη δυνατότητα να ξετυλίξουμε όλο αυτό το κουβάρι του τι συνέβη γύρω από στην υπόθεση του παιδιού μας.
1: Και για να κλείσουμε, όπως ανοίξαμε την κουβέντα με τη λαθροχειρία, τώρα τι γίνεται? Θα ρωτήσετε τους δικηγόρους τους δικούς σας?
0: Θα ρωτήσουμε τους δικηγόρους, αλλά εγώ περιμένω καταρχήν την στάση του Δικηγορικού Συλλόγου Βόλου, ο οποίος έχει εκτεθεί ανεπανόρθωμα αυτή την ανακοίνωση που έβγαλε, την απόφαση που πήρε, ότι δήθεν παρεμποδίζονται να ασκήσουν το έργο τους. Ποιο έργο? Ορίστε, εδώ είναι το έργο τους, το οποίο το ασκούν με αυτόν τον ύπουλο τρόπο, τον βρώμικο τρόπο. Πρέπει να πάρει θέση. Και βέβαια δεν με ενδιαφέρει τι θα κάνει αυτός, αλλά είμαι περίεργος να δω τι δικαιολογία θα βρει, αν βρει δικαιολογία. Δεν υπάρχει δικαιολογία εδώ πέρα. Το έκανε εσκεμμένα. Το έκανε εσκεμμένα. Δεν υπάρχει καμία δικαιολογία. Το έκανε εσκεμμένα για να παγιδεύσει τη μητέρα του Βασίλειου και για να εξαπατήσει το δικαστήριο.
1: Μα το είπατε και πριν, όταν διαβάζει την παραπάνω πρόταση, το γνώρισε σε κοινές παρέες. Ποια μητέρα, δηλαδή, τι να λέμε?
0: Δεν υπάρχει περίπτωση. Απομόνωσε επίτηδες την ερώτηση και την απάντηση για να απαξιώσει τη σχέση της μητέρας προς το παιδί της. Το έκανε επίτηδες, ήταν ένα ύπουλο χτύπημα για να δημιουργήσει εντυπώσεις στο δικαστήριο. Αυτό τώρα το έμαθε όλη η Ελλάδα.
1: Ακριβώς.
0: Ότι λειτουργούν με αυτόν τον ύπουλο, με αυτόν τον βρώμικο τρόπο.
1: Το ξέρουμε, απλά είναι άλλη μια επιβεβαίωση, έτσι.
0: Ναι, ναι.
1: Λοιπόν, κύριε Γιάννη Κουράγιο,
0: δεν πτωούμαστε, συνεχίζουμε τον αγώνα μας με αξιοπρέπεια, στηριζόμενοι όχι στο συνέστημα που βέβαια μας διακατέχει, αλλά γιατί υπάρχουν τα ντοκουμέντα. Ευχαριστώ για την πρόσκληση.
1: Κύριε Γιάννη Κουράγιο, και εδώ είμαστε, μόλις έχουμε εξελίξεις, θα είμαστε πάλι μαζί να τις πούμε.
0: Εντάξει, ευχαριστώ πολύ. Καλό βράδυ.
1: Καλό βράδυ.

0: τέλος θα νικήσουμε.
1: Μέχρι δικαίωση να έρθει εδώ θα μείνουμε. Όλοι μαζί μια φωνή ένα θα γίνουμε. Για αυτούς που φύγανε πρέπει να συνεχίσουμε. Πίσω μην κάνουμε στιγμή να μην λυγίσουμε. Μέχρι δικαίωση να έρθει δεν θα σωπάσουμε. Δεν έχουμε εμείς τίποτα άλλο να χάσουμε. Για αυτούς που φύγανε πρέπει να συνεχίσουμε. Και να είναι σίγουρο στο τέλος θα νικήσουμε.

Λοιπόν, είχαμε κοντά μας τον κύριο Γιάννη Μάγκο. Μίλησαμε για όλες τις εξελίξεις της υπόθεσης, την κατάθεσή του, τη λαθροχειρία που έγινε ξεκάθαρα από τους συνήγορους περάσπισης. Για όποιον δεν πρόλαβε να ακούσει από την αρχή, θα ανέβει εκπομπή στο YouTube της Ερτόπεν, τώρα μέσα Σαββατοκύριακο.

Λοιπόν, νομίζω κάπου εδώ σας αφήνουμε. Φυσικά παρακολουθούμε την εξέλιξη του για την υπόθεση του Βασίλη Μάγκου. Και ότι είναι φυσικά εδώ είμαστε και θα επανέλθουμε.

0: Ert Open. Παράθυρο στην κοινωνία.
1: Βρικόλακες του Henrik Ibsen. Δεύτερος χρόνος στο θέατρο Ραντάρ. Ένα έργο για την ισότητα των φύλων και το δικαίωμα στην αυτοδιάθεση. Μια κραυγή ενάντια στην υποκρισία και τη διαφθορά. Απόδοση σκηνοθεσία Αναστασία Παπαστάθη. Ερμηνεύουν αλφαβητικά Σοφία Αγγελικοπούλου, Μιχάλης Καλιότσος, Αναστασία Παπαστάθη, Θοδωρής Κούρτας, Νεκτάριος Φαρμάκης. Βρικόλακες του Henrik Ibsen. Δεύτερος χρόνος στο θέατρο Ραντάρ.

0: Μην κλείνεσαι στο σπίτι. Επισκέψου τον ειδικό αλλεργιολόγο. Ο αλλεργιολόγος είναι ο μόνος που αντιμετωπίζει κάθε αλλεργία σε όλες τις ηλικίες. Απόλαυσε και πάλι την άνοιξη. Ελληνική Εταιρεία Αλλεργιολογίας και Κλινικής Ανοσολογίας.
1: Τέλος Μαΐου ξεκινάει θανάτου περίπου 1.200 αλεπούδων, επικηρυγμένοι από το ελληνικό κράτος, με 75 ευρώ το κεφάλι. Το κεφάλι δεν είναι μεταφορικό, δυστυχώς είναι πολύ κυριολεκτικό, δηλαδή όντως πληρώνουν τους κυνηγούς 75 ευρώ για κάθε αλεπού που θα σκοτώσουν, θα τους κόψουν το κεφάλι και θα τα πάνε για έλεγχο. Η παράλογη λογική εντός εισαγωγικών της όλης διοικητικής απόφασης του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τουρισμού είναι πως θα γίνει το εξής. Τέλος του προηγούμενου μηνός, Απριλίου, ρίξανε από αέρος δολώματα με αντιλυσικά εμβόλια, τα οποία θα φάνε οι αλεπούδες και μετά θα τις σκοτώσουν για να ελέγξουν εάν αυτά τα εμβόλια δουλέψαν. Η όλη αυτή λοιπόν παραλογική υπάρχει, έχει τρία βασικά θέματα στα οποία μπάζει. Το πρώτο είναι ότι στη χώρα μας δεν υπάρχει λύσα από το 2014. Το τελευταίο επιβεβαιωμένο κρούσμο ήταν στον νομό Πέλλας, στην περιφέρεια Πέλλας, το 2014 το Μάιο. Έκτοτε η χώρα μας έχει χαρακτηριστεί free, ελεύθερη λύσας. Και από το 2021 ακόμη πιο επίσημη. Η δεύτερη παράλογη, ο δεύτερος παραλογισμός είναι ότι υπάρχουν μέθοδοι μη θανατηφόρες ελέγχου της λύσας. Μπορούν να τις πιάσουν με παγίδες και να ελέγξουν δείγματα αίματος, μπορούν να ελέγξουν δείγματα περιτομάτων, σάλιο, τρίχες κλπ. Μπορούν να, αυτό που ήδη κάνουν, η παθητική ενεργή, παθητική επιτήρηση που πιάνουν τις ήδη νεκρές αλεπούδες και τις ελέγχουν από τροχέα ή από οτιδήποτε και τις ελέγχουν. Γι' αυτό πληρώνονται 25 ευρώ. Μπορεί να αυξηθεί το ποσό που δίνουν για να πιάνουν περισσότερες νεκρές αλεπούδες με κάμερες GPS, ελέγχου των αλεπούδων κλπ. Υπάρχουν λοιπόν άλλες μέθοδοι ελέγχου. Και το τρίτο πιο βασικό είναι το ηθικό της όλης κατάστασης. Είναι το ηθικό και ο ηθικός και ο ανθρώπινος παράγοντας. Ότι μιλάμε συνέχεια για μια μεγάλη καταστροφή του περιβάλλοντος, για τα ζωάκια, για την πανίδα, για την άγρια ζωή της Ελλάδος. Είδαμε το Σέιχ Σου που κάει και ολόκληρο. Καίγονται τα πάντα. Θέλουμε να προστατεύσουμε ποιον ακριβώς, δεν θα μείνει ζώο για ζώο. Δηλαδή, υπάρχουν άλλοι μέθοδοι, ας κάνουμε όλοι το καλύτερο που μπορούμε. Ας μην μείνουμε θεατές, όποιος μπορεί παρακαλώ ας υπογράψει την αίτηση να προστατευτούμε από την μη υπάρχουσα λύσα με άλλους τρόπους και να προστατεύσουμε και τα ζώα της χώρας μας που πλέον είναι και πάρα πολύ λίγο. Στα link, στα σχόλια θα υπάρχει το link για τις υπογραφές. Όποιος μπορεί, παρακαλώ, ας υπογράψει. Βασικό, μετά την υπογραφή θα σας έρθει email από το change.org για επιβεβαίωση υπογραφής. Αν δεν πατήσετε επιβεβαιώνω την υπογραφή μου, δεν ισχύει η υπογραφή. Επομένως, όποιος μπορεί, υπογράφει και επιβεβαιώνει το email του. Ευχαριστώ.
2: Αν νιώθεις να πνίγεσαι, πρώτα εσύ μπορείς να βοηθήσεις τον εαυτό σου. Τηλεφώνησε μας τώρα στο 1145 για να σε βοηθήσουμε κι εμείς. Και ΘΕΑ, Κέντρο Θεραπείας Εξαρτημένων Ατόμων.
3: Ερτόπεν, παράθυρο στην κοινωνία.

0: Εντάξει, ο Γιάννης είναι ακόμα στο εξωτερικό ταξίδι εδώ. Δε, επικοινωνία μηδέν.
1: Καλώς ήρθες, Αγγελέ.
2: Ωραία, Βανίλισσα της Manchester United.
0: Ο ήχος έχει μείνει από την προηγούμενη εκπομπή, τα χειροκροτήματα το έχουν μπλεχτεί. Καλώς ήρθατε στους αναπληρωματικούς ή αλλιώς.
1: Substitutes.
0: Καλά το είπε σήμερα.
1: Είναι, ξέρεις, όσο περνάει ο καιρός το πάω και καλύτερα.
0: Λίγο πιο μακριά. Είναι το δικό σου, δεν θέλει μπροστά, λίγο πιο μακριά το μικρόφωνο.
1: Εδώ.
0: Κάνα μια εβδομάδα να κάνουμε εκπομπή, είσαι χαστή.
1: Τι να κάνω. Με χαμηλώσει.
2: Έλα πιο κοντά, πιο κοντά.
1: Το βάλω με στόμα μου, ναι.
0: Ξέρεις εσύ. Ερτόπεν, Άγγελος Αλιγιάννης στον ήχο. Μόνο αυτό πια, μόνο αυτό θα. Να σου κάνει, δεν το καθιερώνουμε. Αντί για χειροκροτήματα να παίζει ζιμπεν ζιμπεν.
1: Ποιοι, μόνο εμείς το κάνουμε αυτό.
0: Ε, τέλειο. Μόνο ο Άγγελος εδώ πέρα, εσύ θα μπορούσε να έχει κάνει τέτοια μίξ.
2: Κοκκινίζω.
1: Δεν φαίνεται.
0: Μηνύματα μέσω Insta στη σελίδα μας.
1: Ναι, ναι, παντού, στείλτε παντού.
0: Και στο Facebook μπορείτε
1: και στο Messenger.
0: Το ταμείο, αν δεν μιλάμε τους φίλους του.
1: Σωστό. Και στο TikTok, αν θέλετε. Και εκεί απαντάμε.
0: Σου λείψαμε καθόλου, Παγγέλη.
1: Μου λείψατε πάρα πολύ, αλλά είμαι πολύ χαρούμενος γιατί η εβδομάδα στέφθηκα πρωταθλητής. Μετά από 22 χρόνια.
0: Μπράβο.
2: Το θυμάστε το πρωτάθλημα.
1: Το θυμάμαι.
2: Αλήθεια.
1: Ναι, ρε φίλε, ζούσα, φίλε. Ήμουν καλά, ήμουν 12 χρονών.
0: 12 χρονών. 22 χρόνια πριν, ε. Θα το σπάσει ο Παναγιώτης, θα το περάσει.
1: Ιστόριο είσαι.
0: Άγγελος Αλιγιάννης κλαίει δίπλα στον ήχο. Τον έχει πάει καλά. Να πούμε, Άγγελος Αλιγιάννης ήταν Κρακοβία και έζησε άνοδο κατηγορία τη θρηλυκή Βίσλα. Πανικό στην πόλη. Εγώ πιστεύω ότι το έχει φτιάξει λίγο. Δεν το ξέρει η γυναίκα ότι και καλά το παίζει. Ότι δεν γνώριζα ότι είναι.
1: Με γυναίκα πήγε. Με τη γυναίκα. Α, εντάξει. Να μην πούμε τίποτα και.
0: Γιατί.
1: Να μην ξεφύγει τίποτα.
0: Α, εντάξει. Αλλάζουμε συζήτηση. Μπουτυμένη στο Βούργο δηλαδή εκπομπή. Τον Σεπτέμβρη πάλι. Μπουτυγμένη στο Βούρκο εκπομπή ξανά. Την Τρίτη. 11, 12, 1. Τι ώρα να περιμένει ο κόσμος.
1: 12.
0: Εντάξει. 12.30 ώρα λοιπόν.
2: Μπουτυγμένη στο Βούρκο. Μέχρι πότε θα κάνουν, ε?
0: Μέχρι Αύγουστο, μέσα που θα ξεκινήσουμε μετά την καινούργια σεζόν. Καταπληκτικά. Οπότε Arsenal για πες.
1: Τι να πω τώρα, εγώ ζω μεγάλη εβδομάδα. Αυτό είναι, εγώ θα παίξω. Είμαι αλλού.
2: Έχω και ένα έκτακτο τραγούδι για σένα σήμερα.
1: Έκτακτο.
2: Έχεις ξαναπέξει, αλλά θα παίξει ξανά σήμερα.
1: Μόνο για μένα.
2: Μόνο για σένα, γιατί δύο εβδομάδες για αυτό πέρασε άνετα.
1: North London Forever, αυτό.
2: Όχι, όχι, δεν είναι αθλητικό.
0: Πάμε να μιλήσουμε κατευθείαν για Arsenal, να αφήσουμε μετά το ελληνικό ποδόσφαιρο.
1: Τι μόνο Arsenal τώρα.
0: Γιατί
1: αύριο! Καλά, αύριο! Μη σου πω ότι παίρνω τσάρτερ για Λονδίνο κατευθείαν.
0: Εγώ φέρνω δωράκι για σένα για αύριο.
2: Είναι στο Λονδίνο τελικό.
1: Πού θα πανηγυρίσουμε, πού θα πανηγυρίσουμε.
2: Α, θα πας στα πανηγύρια κατευθείαν.
0: Εγώ φέρνω ένα δώρο στο φίλο Βαγγέλη για αύριο. Μισό λεπτάκι παρακαλώ.
2: Unboxing.
1: Α, θέλω, θέλω να δω, θέλω να δω.
2: Δεν έχουμε τύμπανα.
0: Έχω φέρει ένα δωράκι χωρίς ζάχαρη.
1: Χωρίς ζάχαρη.
0: Γιατί κάνεις και διατροφή.
1: Γι' αυτό σχεδόν. Κόλυβα. Δικά σου. Κόλυβα.
0: Μόλις πας σπίτι απλά να τα βάλεις ψυγείο, σε παρακαλώ. Τα τρως αύριο είναι χωρίς ζάχαρη. Ξαναλέω, βάζεις αν θες εσύ όσο θες.
1: Γιατί.
2: Δηλαδή, άμα χάνω το πρωτάθλημα, δεν
1: καταλαβαίνω. Γιατί κόλυβα. Είσαι ρηστικός τώρα, αλλά γιατί κόλυβα.
0: Για το αυριανό, για το αυριανό.
3: Μη χαλάσουνε.
1: Ευχαριστώ. Για το αυριανό.
2: Αυτά συμβαίνουν, βλέπεις.
0: Το πιστεύεις ότι θα το πάρει τα
1: αυριανό. Εννοείται ότι πιστεύω την ομάδα μου.
2: Και εγώ.
1: Γιατί θα κατέβω με τελείως διαφορετικό τρόπο παιχνίδι, όχι. Αλλά.
2: Αλλά δεν χρειάζεται αυτό το παιχνίδι, να μας κοιμήσει όλοι.
1: Ναι, θα κοιμήσω και την Παρή και τελείως. Αυτό είναι. Το πήραμε το παιχνίδι.
0: Να σε ρωτήσω κάτι.
1: Το πάρω μετά, ναι.
0: Θεωρείς. Ένα ερώτημα. Κάτσε, ένα ερώτημα που σου αρέσει, ένα που μου ήρθε μόλις τώρα.
1: Ναι.
0: Θεωρείς ότι η Arsenal φέτος είχε την ίδια αντιμετώπιση που είχε ο αντίστοιχα Ολυμπιακός στην Ευρωλίγκα.
2: Τι εννοείται ότι μπήκαν οπαδοί στο γήπεδο χωρίς να έχουν εισιτήριο?
1: Όχι, μωρέ, δεν εννοεί αυτό.
0: Όχι, το ότι ήξερε από την Day One ποιο θα την πάρει.
2: Τσακώθηκε ο πρόεδρος.
1: Τσακώθηκε ο πρόεδρος, γι' αυτό.
2: Είναι υπουργό.
0: Το ότι ήξερε από την πρώτη μέρα ποιο θα την πάρει.
1: Να σου πω κάτι. Παίζει εδώ και 3 χρόνια το Netflix από πίσω στην Arsenal κάθε μέρα, σε κάθε προπόνηση, σε κάθε αγώνα για να βγάλουν ένα ντοκιμαντέρ πώς φτάσανε στον τίτλο. Και 3 χρόνια είχαν πει ότι δεν θα βγάλουμε και 4η χρονιά, πλέον το Netflix 4η χρονιά. Τελικά το πλήρωσαν και 4η χρονιά, οπότε θεωρώ ότι.
2: Έπρεπε να
1: ναι, ήταν ένας λόγος και αυτός.
2: Έχουμε ένα έκτακτο τραγούδι. Έκτακτο τραγούδι. Πούντο. Έκτακτο γράφει.
1: Να.
2: Έκτακτο τραγούδι, έκτακτο, έκτακτο.
1: Τσκούφανε, δεν τσκούφανε.
0: Δεν έγινε τίποτα.
2: Να το βάλουμε, γιατί έχει 2 εβδομάδες.
1: Βάλ το μου, Άγγελε.
2: 2 εβδομάδες για το πέρασε, ωραία. Βγάλε λεφτά το τραγούδι.
1: 2 εβδομάδες, πώς μου το βάλει.
0: Ααααααααααααααααααααααααααααααααααααααααααααααααααααααααααααααααααααααααααααααααααααααααααααααααααααααααααααααααααααααααααααααααααααααααααααααααααααααααααααααααααααααααααααααααααααααααααααααααααααααααααααααααααααααααααααααααααααααααααααααααααααααααααααααααααααααααααααααααααααααααααααααααααααααααααααααααααααααααααααααααααααααααααααααααααααααααααααααααααααααααααααααααααααααααααααααααααααααααααααααααααααααααααααααααααααααααααααααααααααααααααααααααααααααααααααααααααααααααααααααααααααααααααααααααααααααααααααααααααααααααααααααααααααααααααααααααααααααααααααααααααααααααααααααααααααααααααααααααααααααααααααααααααααααααααααααααααααααααααααααααααααααααααααααααααααααααααααααααααα
2: Όχι, εκεί δεν το περίμενε κανείς.
0: Το είχε παίξει.
2: Και το έπαιξε κιόλα.
0: Με τι απόδοση.
1: Ευχαριστώ.
0: Με τι απόδοση στο
1: 5-20.
0: Όχι.
1: Ποιο, α, το Μπαγκαραγκά.
2: Ε, βέβαια.
1: Στο 15, ναι. Ναι, ναι, ναι.
0: Στο 15, βέβαια. Στο 30 που το παίξαν άλλοι, στο 15.
1: Να σου δείξω και το αποδεικτικό, άμα θες.
0: Γιατί ήταν στο 15.
1: Γιατί πιάνουμε στοίχημα παντού εμείς.
0: Στο 27.
1: Θυμάμαι, θα το δω τώρα.
0: 18.
2: Και το έλεγε πριν το πριν. Άστο
0: να παίζει από πίσω, έτσι, άστο να παίζει να φοβόμαστε.
2: Άστο να παίζει, κάτσε να βάλω και το βίντεο κλιπ να βλέπω.
1: Γιατί πολύ με υποτιμήσατε.
0: Και το βλέμμα.
2: Μπράβο στην Τάρα να πούμε. Πήγε πολύ καλύτερα το δικό μας.
0: Πώς έρχονται εκεί την πλάκα-πλάκα από την τελευταία.
1: Αναμενόμενο.
0: Πόσο και εμένα μην έχουμε με Arsenal.
2: Eurovision.
1: Ναι.
2: Αυτά θα μας πει ο ειδικός εδώ που τι γίνεται με τους books.
1: Αυτά είναι κόλπα. Αυτά είναι κόλπα. Είναι κόλπα των ελληνικών καναλιών. Ξέρεις ποιοι κρύβονται από πίσω, ποιοι πληρώνουνε. Τους είδαμε στην τηλεόραση τι πάθανε, εντάξει.
0: Εκπομπή δεν έχει να κάνει.
1: Μας κλείσουν. Μας κλείσουν παντού.
0: Συγχαρητήρια λοιπόν στον Πανταράγκα. Θα το κάνει εκεί του χρόνου ή θα το πάρουμε μεταγραφή στην Ελλάδα.
1: Ποιο?
0: Τη Eurovision. Γιατί η Βουλγαρία έχει οικονομικού λόγου και δεν πήγαινε καν στην Eurovision.
2: Θα βοηθήσει και ο Βεζέγκοφ λέει. Με την Τάρα.
1: Το δήλωσε.
2: Ναι, υπάρχει με την Τάρα.
0: Έχει χωρίσει με την άλλη λοιπόν.
2: Έχει χωρίσει, ναι. Οπότε.
0: Α, όχι, η Τάρα είναι σε σχέση όμως.
2: Ναι, είναι και σοβαρή σχέση.
0: Ναι, νομίζω παντρεμένη. Τι είναι.
1: Μπράβο, κοπέλα.
0: Καλά να κάνει.
2: Για την Eurovision.
1: Για την Eurovision.
2: 7.30.
0: 30 ποιο στήριο για το χώρο.
2: 7.30, εντάξει. 730
0: ευρώ.
2: Επειδή ήταν Βουλγαρία, λέει 7.30 θα είναι, εντάξει.
1: Ναι, όχι τα βουλγάρικα, όχι τα βουλγάρικα, τα δικά του.
0: Εγώ πιστεύω μπορεί να τα αγοράσει μια κόμπλουζ για να πει και αυτή στο τελικό Άρενα. Όλοι πιούζουν πια.
1: Αποκλείεται. Τι απέχει, πόσο τραγούδι θα έχει αυτή η Μπαγκαράγκα.
2: Τι μα νοιάζει, λέει αυτό.
1: Ναι.
2: Με το ίδιο μπλουτσάκι βέβαια, τον Μπαγκαράγκα.
0: Εμεί ποιο θα στείλουμε πάλι.
1: Ε, θα βρούμε κάθε φιντάνι.
0: Τώρα θα ήθελα να πω, αλλά μην πω κακή.
1: Άντε, μην το πει. Άντε, πες το.
0: Τι, το κάνει το τραγούδι τη Τρίγια, δεν το είδε.
1: Ποιο είναι.
0: Τι, εγώ να ακούω γύρω μου.
1: Όχι, τι είναι αυτό.
2: Χωρί νερό μπορώ, κάτι με νερό, δεν ξέρω εγώ ποιο εννοούνε.
1: Δεν το ξέρω.
0: Δεν υπάρχει μια κοπέλα, δεν ξέρω και προσωπικά, η οποία θέλει να πάει γύρω μου.
2: Θέλει να πάει πάρα πολύ.
0: 2-3-4 χρόνια.
2: Η Ευαγγελία.
1: Το νη υπάρχει με στο όνομα Ευαγγελία.
2: Ευαγγελία.
1: Το λέει έτσι.
2: Έτσι το λένε οι fans.
0: Είναι Αμερική. Είναι από Αμερική.
1: Ψάχνει να βάλει το τραγούδι.
2: Είχε κάνει φοβερό promotion. Είχε στείλει και φέτο. Είχε κάνει φοβερό promotion. Είχε πάρει. Είχε διπλανώσει του τραγουδιστέ, αλλά δεν. Να. Σου ταιριάζει κιόλα.
0: Ξέρω ότι ίσως δεν το πιστεύεις, αλλά αυτή είναι η μουσική που ακούμε τώρα, ναι.
1: Το έχει στείλει τρεις χρονιές το ίδιο τραγούδι.
2: Ευτυχώς βάζεις τα γουλιά και να μας βάζεις το κλίμα με τα τραγούδια τα σημερινά που διάλεξε social media manager.
1: Α, ναι, ναι, ναι.
2: Γιατί, εντάξει, είναι έτσι χαρούμενα τραγούδια, δεν είπα κάτι.
0: SMM.
1: Χαιρετίσμα στο Χαλκούτσι, πάμε.
2: Ναι,
0: στην κυρία Λίτσα. Εδώ τρώμε τώρα το γαύρο μαρινάτο, μας υποσχεθεί.
2: Δεν έχει πολύ μαρινάδα.
0: Ναι.
1: Ούτε πολύ γαύρο δεν έχει.
0: Ούτε πολύ γαύρο, ούτε ξύδι πολύ. Είχε ούτε αλάτι πολύ για να γίνει μαρινάτος.
1: Μοιράζει.
0: Και το τάπερ έχει πρόβλημα, λείπει. Το πιατάκι.
1: Η σκέψη μετράει.
0: Θα έρθουμε.
1: Η σκέψη μετράει.
2: Ο ψαράς.
0: Έχουμε θέματα courier.
2: Ο ψαράς.
0: Οπότε δηλαδή πες μας για αύριο, το πιστεύεις δηλαδή αύριο.
1: Αύριο είμαι σίγουρος. Αυτή η σιγουριά βέβαια. Όταν είσαι οπαδός της Arsenal δεν μπορεί να είσαι σίγουρος. Αλλά πιστεύω πολύ στην ομάδα μου. Και πιστεύω ότι θα είναι πολύ συγκεντρωμένοι και θα το πάρει το αποτέλεσμα. Ένα παιχνίδι είναι.
2: Εδώ πήρε ένα παιχνίδι. Κύπελο.
1: Ένα στημένο είναι.
2: Εδώ αυτό. Πήρε το κύπελο.
0: Το οποίο σου φαίνεται στη μισή ομάδα του μεταξύ.
2: Ναι.
0: Μακάρα
2: να
0: το καλό.
1: Και μπορώ να σου δώσω και το σκόρερ.
2: Ποιο σκόρερ, τι άσυνα.
1: Ναι, από τώρα.
0: Θα το βάλει.
1: Από τώρα.
2: Θα το βάλει,
1: ναι. Να εξηλειωθεί.
2: Χαλάσει το μαλλί μόνο.
1: Δεν θα το φτιάξει μετά. Αυτό φτιάξει 40 φορέ το δευτερόλεπτο. Θα το φτιάξει.
0: Φίλε, αν είχε άλλο προπονητή παρή, θα σου λέγα μπορεί να το πάρει.
1: Έχει ένα δίκιο.
0: Είναι ο προπονητής, ρε φίλε, που ναι. Δεν ξέρω γιατί. Δηλαδή είναι και ομαδάρα, κατάλαβες τι εννοώ.
1: Ναι,
0: αλλά όπως εσύ είναι ένα ματς. Είναι όμως αυτός ο προπονητής, δεν ξέρω, ρε φίλε.
2: Είναι όπως η ΑΕΚ με τον Νίκολ και η ΑΕΚ με τον Αλμέιδα. Με τον Νίκολ ξέρει ότι είναι σοβαρή, δεν έκανε τη βλακεία.
0: Με τον Αλμέιδα ήξερε τι.
2: Δηλαδή απειλήσουμε τη Φιέστα. Περάσαν φοβερά, ήταν και ο Βαγγέλης εκεί.
0: Πριν ήμουν, τη Φιέστα, εγώ δεν ακούσα την πρώτη επιλογή τη SMM.
2: Το έχουμε ξανακούσει βέβαια, αλλά θα το ακούσουμε.
0: Το έχουμε ξανακούσει, δεν πρέπει να τα βάλουμε αυτά που έχουμε ξανακούσει.
2: Δεν γίνεται, ήταν η επιλογή. Πώς να τις βγάλω έξω. Τις έβγαλα μια τραγουδίστρια που δεν παίζει την εκπομπή μας. Μόνο μα θα γίνουμε φίλοι κάποια στιγμή που πηγαίνουμε κι εμείς στο μαγαζί όπως πηγαίνει.
1: Θε να πει το μικρό τη όνομα.
0: Κατερίνα.
2: Ωραία. Η Κατερίνα, εγώ μία Κατερίνα. Ξέρω την κόρη του Πλούταρχου. Και μην έχει φωνή. Ναι. Οπότε δεν μπορούσα να τη βγάλω για το τραγούδι. Οπότε α παίξει το πρώτο τραγούδι. Για να το παίξουμε λίγο μετά.

0: Λοιπόν, με συγχωρείτε, απλά επειδή δεν ήμουν προετοιμασμένο. Στα επόμενα θα βγω έξω. Σε αυτό όμως δεν γίνονταν να κάτσω.
1: Θα σου τραγουδάω εγώ, άμα θες.
0: Όχι, όχι. Και ειδικά στην εκτέλεση αυτή που βάλατε κιόλας, που είναι η εκτέλεση από το πρώτο ημιτελικό, μάλλον.
2: Είναι ο τελικός, είναι ο τελικός. Όχι, είναι ο τελικός.
0: Λοιπόν, αυτή ήταν μια εισαγωγή του τι θα ακούσουμε σήμερα, από ό,τι κατάλαβα.
2: Υψηλό το επίπεδο και σήμερα.
0: Θα κάνω αρκετά διαλύματα σήμερα. Μ' αρέσει αυτό, γιατί τις προηγούμενες φορές δεν είχα πάει από τόσο.
2: Έπρεπε να πάρεις 4 σουβλάκια αντί για 2 που πήρες.
0: Όχι, εντάξει, μωρέ, μην φουσκώσουμε και τόσο.
1: Πήρες 2.
0: Πάντα.
2: Και εγώ πήρα σήμερα.
1: Και εσύ πήρες 2.
0: Πριν 3 εβδομάδες που έφαγα πάλι σουβλάκια, έφαγα 3. Μετά από πολύ καιρό.
1: Πώς τα κάνεις?
0: Μπέτωσα μετά.
1: Λογικό μου ακούγεται.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: 3 σουβλάκια μου φεύγουν από τη ζωή μου.
2: Αλήθεια.
0: Τι λες, φαίνεται.
1: Ναι, ισχύει, ισχύει, αλλά. Ναι, ποτέ, ποτέ.
0: Όχι, ρε.
2: Ναι. Έχει φαίνει παραπάνω.
1: Ποτέ.
2: Δηλαδή το λες με βάση
1: το 2 είναι το max. Το 2 είναι το max.
0: Α, νομίζω ότι μας έκανε κόψε.
1: Τι να
0: κόψε.
1: Ζεσταίνεσαι.
0: Θα ανοίξουμε σε λίγο εδώ ανεμιστήριο.
1: Θα βάλω air condition.
0: Πες μας λοιπόν, Άγγελε, για το δεύτερο μεγαλύτερο.
2: Όχι, όχι, να ξεκινήσω να είμαι δίκαιος.
0: Ας με σειρά. Το πρώτο είναι Eurovision.
1: Ναι.
0: Ξεκινάμε εκεί.
2: Ναι, ναι. Ωραίο, ήταν ωραίο.
0: Ταμείο.
1: Φύγα το ταμείο, κέρασα
2: και. Τρεις ωρίτσες, ωραία μουσικούλα, εντάξει, μην το πλατιάσουμε μετά. Ωραίο.
1: Κέρασα και την παρέα εκεί, περιμέναμε να βγουν τα αποτελέσματα.
2: Δεν μας κέρασε.
1: Δεν ήμασταν μαζί έξω, ρε φίλε. Επιλογή.
0: Σήμερα το πρόγραμμα της Arsenal.
2: Ναι, ναι.
0: Τρίτο πιο σημαντικό, η κατοχήρωση, γιατί είχε προέλθει.
2: Γι' αυτό, αλλιώς. Ήταν απλά ένα τυπικό πράγμα. Ήμασταν εκεί για να ήμασταν, δεν ήταν κάτι φοβερό.
1: Ναι.
2: Πλάτησε λίγο η Φιέστα, ταλαιπωρηθήκαμε.
0: Στο μάτς, σαν καθαρά μάτς.
2: Ναι, γιατί το σκορ στην αρχή το χρειαζόταν την νίκη.
1: Τι μετά μόλις... την νίκη.
2: Μετά από ό,τι πήγε το μάτς έτσι, έκανε και καθυστερήσεις. Όταν νίκαγε, έκανε καθυστερήσεις. Πήρε κάρτα για καθυστερήσεις. Και ο Ροντινέ και ο τροματοφύλακα. Το αγαπημένο σου.
1: Ο ποιο, Σπύρο.
2: Θα φύγει.
1: Πες το όνομά του.
2: 15 εκατομμύρια.
0: Δεν το λέω. Δεν το λέω πια.
2: Σημαντικό γεγονό για να είμαστε δίκαιοι, να μην κλείνουμε και πόρτε, είναι ότι σαν σήμερα πήραν το conference με 2 χρόνια.
1: Να δεκατοστήσουν.
0: Εντάξει, είναι η μεγαλύτερη.
2: Ότι το πήραν εκεί που δεν θέλαμε. Ότι το πήραν εκεί που δεν θέλαμε, άλλο αυτό, αλλά το πήραν.
0: Όπω γράφαν όλοι τώρα, όταν πήρε το Final Four, που είναι το τέταρτο πιο σημαντικό θέμα που θα πούμε μετά, που λέγανε άντε να φτιάξει λίγη την Τούμπα ο Πάοκ.
2: Δεν
0: το λέγανε να πάρει και καλά κάτι τέτοιο.
2: Απ' τη Φιέστα 2-3 πραγματάκια εγώ θα πω. Μόνο πέρα από το αγωνιστικό, το οποίο ο Ζωάο Μάριο. Εντάξει, δεν μπορούσε κατία, ναι,
1: εντάξει,
2: να φύγουμε με νίκη.
1: Ναι, ναι.
2: Είναι η κοπέλα που παίζει βιολί. Πάρα πολύ καλό το βιολί.
1: Δεκάρι.
2: Πάρα πολύ
0: και η χοροδία ήταν τρομερή.
2: Και
0: η χοροδία με τα πισιδίκια.
2: Ναι.
0: Που ήταν και του
1: άσε μα, ρε Σπύρο, τώρα μιλάμε τώρα για το βιολί. Αν
2: ήταν καλό έτσι. Άμα το πάμε και η Φιέστα Φιέστα, εντάξει.
1: Και τα πυροτεχνήματα και τα ντρόν ήταν ωραία.
2: Το ντρόν σου, το οποίο εγώ συστήσαμε δεν το έβλεπα αργά μου.
1: Δεν το έχω ένα.
2: Εγώ ήμουν. Το σενάριο το καματερό, φαντασφαίνω.
1: Εγώ ήμουν απ' έξω, φίλε, και ήταν τρομερή.
0: Έχω ένα πόλ, θέλετε να το κάνουμε.
1: Πόλ.
0: Ποιο ήταν πιο κουραστικό, ο Ηλιόπουλος στο πρωτάθλημα τη ΑΕΚ στη Φιέστα ή η Αγγελόπουλη στο Final Four του Ολυμπιακού?
1: Νομίζω είναι πιο εύκολο. Όχι, εύκολο είναι, εντάξει. Ο Ηλιόπουλος, όχι.
0: Κοίτα, επειδή μιλήσαν οι άλλοι.
1: Εντάξει.
0: Αλλά ήταν πιο πάνω από όλου. Δηλαδή, πώ πέρασε ο Παπα-Νικολάου στο κύπελο, δεν το κατάλαβα και δεν το πήραν αυτοί κατευθείαν. Γιατί μετά, άμα δει το βιντεάκι του, τον σπρώξαν λίγο όταν το πάρουν τα χέρια.
1: Ισχύει, ναι.
2: Ο Ηλιόπουλος, εντάξει, θα το κάνει το ξέσπασμα. Οπότε ήταν ψηλό αναμενόμενο. Απλά πλάτιασε λίγο την κουβέντα και τα βάλε.
1: Για πε μα, εσύ που είσαι και ο παδός.
2: Εγώ είμαι ΚΚ, τι είναι. Μαζί του, με τον αρχηγό.
1: Μαζί και εγώ.
2: Και
1: ναι.
2: Διαρκεία του χρόνου για τιμή. Δεν
0: εκμεταλλεύτηκε. Με είδα πριν 2 χρόνια και μετά τα γύρισε.
2: Όχι, όχι.
1: Για ποιο λόγο τώρα έκανε τέτοια επίθεση, μου λες τώρα.
2: Υπάρχει πρόβλημα. Δεν μπορώ, αυτά δεν πάτα από στο ραδιόφωνο.
1: Α, δεν μπορούμε. Δεν επιτρέπεται.
2: Δεν υπάρχει, φαντάσου, αυτό που βγάλε τώρα στο φυλάδι για τα διαρκεία, πώ το λένε. Δεν έχει το σήμα τη τράπεζα που ήταν χορηγό. Εκεί, από εκεί ξεκίνησε το πρόβλημα, μάλλον.
1: Το είπε και το έκανε. Το είπε για τι τράπεζε, το έκανε. Δηλαδή αυτό που δανείζεται λεφτά, έτσι.
2: Γιατί να δανείστε.
1: Δεν ξέρω.
2: Από εμά που δίνουμε 400 ευρώ το διαρκεία.
1: Αυτό ναι.
2: Αλλά δεν έκανε αύξηση, παρόλο το πρωτάθλημα, ξαναλέω. Μπορούσε να πατήσει το πρόβλημα και να πει 450.
1: Σα έχετε ευρωπαϊκά μέσα.
2: Όχι.
1: Όχι. Είπα μήπως, ρε παιδί μου, ξέρεις. Είπα μήπως.
0: Σε αυτό βγήκαν τα διαρκείας.
2: Ναι, ίδια την με πέρυσι. Εσένα θα στο έλεγα σε λίγες μέρες, θα συνδυαστώ.
1: Ιδανικά.
2: Το κάναμε και πέρυσι και πήγε γούρι. Μέχρι να ξέρω στα σχολεία του είναι ξεχρεώσει.
1: Ναι.
2: Ναι, ναι, ναι, δεν
0: μου
2: υπάρχει.
0: Αρέσει να μου χρωστάνε σε τέτοια ποσά.
2: Ναι,
0: έτσι,
2: ναι, αυτό, ποσά.
0: Δηλαδή, έχω και περίπου μου χρωστάνε σε τέτοια ποσά. Για μικρό ποσά πάντα, γιατί δεν έχουμε κανένα μπάσκετ. Ήταν ωραίο να έχει να περιμένει.
2: 400 ευρώ, μικρό ποσό που φτάσα.
1: 400 ευρώ.
2: Κοίταξε, μετά ευρωπαϊκά είναι βλακή αυτό που κάνουν. Αλλά εμένα, επειδή είναι κάτι μεσοβδόμαδε σε ώρε 8 και αυτά και λίγο δεν μπορώ, με βολεύει αυτό να σπουδάσει. Δεν με πολύ νοιάζει. Δηλαδή, μπορεί και να μην πάω να το πάρω και το δώσω ένα φίλο, να μου δώσει αυτό τα λεφτά. Εντάξει.
0: Ναι, να το χαρίσουμε, δεν υπάρχει.
1: Πάμε καλά.
2: Και μα το βάζει και φτηνά.
1: Τι είναι φτηνά.
2: Πέρυσι το βάζει 20 ευρώ το. Εντάξει, δεν ξέρω το λόγο τη αμήνη και να το πάει πιο ακριβό.
0: Ναι, λογικό είναι.
1: Φαντάζομαι.
2: Για άκρη, αλλά το βάλει. Όχι 20.
1: Εκεί πρέπει να πάμε.
2: Ναι. Ναι, γιατί θα ακούσει και τον ύμνο και θα τρομοκρατηθεί η Ρεάλ. Λέει και τη Ρεάλ το φόβητρο έγινε το όνομά σου. Ναι.
0: Πόσο κακό να αναφέρεται μέσα ομάδα στο ύμνο όμω, άμα το σκεφτεί.
2: Ναι, ναι. Συμφωνώ απολύτω.
0: Είναι καλτ βέβαια καταστάσει, αλλά είναι κακό, κακό.
2: Συμφωνώ. Δεν είχε κάτι άλλο.
1: Πέρα από το. Πώ δεν είχε.
2: Συνδεθήκαμε με σένα, με τον ακροατή.
1: Φάγαμε έξω, ναι, φάγαμε. Καθίσαμε από τι 4 η ώρα μέχρι τη 1 και μισή το βράδυ.
2: Με το ζόρι γυρίσαμε σπίτι.
0: Υπερκούπωση έχει πάθει φέτο.
1: Γι' αυτό
2: υπερκούπωση.
1: Σωστό.
0: Ζήτησα.
1: Ναι, ναι, ναι. Ναι.
2: Μαζί του, άμα κάνει κόμμα, όλοι κάνουν έτσι κι αλλιώς. Ναι. Ας μην κάνει για λίγο πλέον ένα.
1: Και θα είναι κόντρα σε όλους.
2: 27 λεπτά.
0: Κουραστικό.
2: Γιατί να μην κάνουμε και ένα poll.
0: Το τραγούδι προέδρος... το Βαλές.
2: Του.
0: Το τραγούδι που είπε το Βαλές.
2: Όχι.
1: Απαράδεκτο.
0: Δεν το ακούσαμε
2: σήμερα. Κάποια στιγμή.
1: Απαράδεκτο.
0: Όχι, γιατί,
1: είναι απαράδεκτο.
0: Πάντω πήρε τα ακούς.
1: Είναι απαράδεκτο. Δεν γίνεται να πει. Γιατί
2: ακούω 4 φορές την ημέρα αυτό που είχα βάλει και έχω κλείσει.
1: Εντάξει,
2: την περιγραφή του γκολ με τον Παναθηναϊκό.
1: Ναι, okay.
2: Το άλλοι το έχουν κάνει τούρτες αυτό το πράγμα. Κεφαλιά του Ζήνη, Γιώβη. Το έχουν κάνει τούρτα, το κάνω κι εγώ. Δηλαδή μα έχει κολλήσει αυτό το πράγμα.
0: Να το γράψει τούρτα.
2: Το γράψαν, είναι τούρτα. Κεφαλιά του Ζήνη, Γιώβη.
0: Αυτά είναι ωραία, πρέπει, αυτά είναι ωραία.
2: Ναι, αυτά είναι ωραία, απλά
1: κάτι. Ναι, όντως.
2: Ναι, αλλά δεν κάναμε πόλη για του δύο προέδρου.
1: Τι νοεί.
2: Ηλιόπουλο Μαρινάκη.
0: Εμένα φιλέ, πάνω το 27 λεπτό ήθελα να σπάσω το τάμπλετ γιατί ήμουν στο τάμπλετ και το βλέπα. Δεν μπορώ του Αγγελόπουλου καθόλου, καθόλου.
2: Όχι, εγώ είπα για το Μαρινάκι.
0: Α, για Μαρινάκι. Δεν πάτε το πιέσα.
2: Μαρινάκι
0: δεν έκανε κάτι. Εντάξει, έπαιξε λίγο μπουνιέ. Άντρα, φίλε.
1: Άντρα.
0: Τι. Ποιο δεν έχει παίξει μπουνιέ μια φορά στη ζωή του.
1: Το τυχή πάει με τη φόρμα και το. Τη σοβροκοφανέλα εκεί πέρα
0: στο είναι το γαμάτο, φιλέ. Να έχει ένα δει την τραπέζα και στα αρχίδια σου, ρε.
1: Με τρελαίνει, δεν μπορώ να το χωνέψω.
0: Χαβαγιάνα από κάτω και πάμε γήπεδο σήμερα. Δούμε Final Four Ευρωπαϊκού Λυγού. Με κουμπάκια και η φόρμα στα πλάγια. Άμα γίνει κάτι να την ανοίξω.
2: Ορλάντο Μάτζικ.
0: Κατάλαβε τι πήγε με φόρμα. Μετά σίγουρα θα παίξει.
2: Τι ήρθε, μήνυμα.
0: Για να επαναλλάξει.
1: Ναι. Μήνυμα από ακροατή. Ναι, ναι, ναι.
0: Ω, καλό τον ακροατή στην παρέα μα.
2: Ο Χρήστος Τυριακόπουλος ήταν, όχι ο ακροατή.
1: Πω, τι πληροφορία
0: είναι. Πες το.
1: ΑΕΚ και Άρσεναλ, οι μοναδικές ομάδες που δεν έχουν χάσει ποτέ από τη Ρεάλ. Σε 4 παιχνίδια.
2: Ευχαριστούμε στον Τυριακόπουλο. Ευχαριστούμε.
0: Πού το πάνε το λίγο σιγά σε Ρεάλ.
1: Γιατί δεν έχει παίξει.
0: Σωστά.
1: Εμείς έχουμε παίξει όμως.
2: Σε αμέτρητα παιχνίδια πάνε το λίγο.
0: Να μας δίνει ποιος ήταν την πληροφορία τότε. Ήταν ξεκάθαρο ότι δεν έχει χάσει ποτέ τη Ρεάλ.
1: Ευχαριστούμε, ακροατή.
0: Να πούμε για Final Four ή πάμε για το επόμενο τραγούδι γιατί κόψαμε το πρώτο. Δεν ήταν
2: τραγούδι. Ναι, να παίξουμε ένα τραγουδάκι το δεύτερο λίγο έτσι να πάρουμε τα πάνω μας. Να θυμηθώ ποιο είναι τώρα.
1: Να το ακούσουμε. Να θυμηθείς τον ήρωα. Αν θυμηθείς. We'll

0: βράδυ.
1: Να καλησπερίσουμε τον χορηγό Παύλα Παγωτατζή, Παύλα Άρη.
2: Χορηγό στην προηγούμενη εκπομπή.
1: Όχι, όχι. Μην είσαι τέτοιο.
2: Όχι, όχι.
3: Μια φορά χορηγό, πάντα χορηγό.
1: Φωνώ.
2: Ρε παιδιά, έχετε καταλάβει ότι όμως σε άλλες 10-15 εκπομπές θα ξεκινάμε και θα πρέπει να λέμε όλους χορηγούς για να τελειώνουμε την εκπομπή.
1: Δεν πειράζει, έχουμε αυτούς τους χορηγούς και ας λέμε.
3: Τους 15.
2: Ή θα πρέπει να ορίσουμε ότι έχουμε 5.
3: Άλλοι 14.
1: Έκανε μια ερώτηση.
2: Πες τον μάικρο χορηγό τότε.
1: Εντάξει.
2: Μέχρι να έρθει ο Μέγκα.
1: Εντάξει, οκ. Έκανε μια ερώτηση με βάση το τραγούδι που ακούσαμε.
2: Έχει προσεγγίσει Λεβαντός και ο Παναθηναϊκός. Ναι, αυτό το ξέρω. Έγκυρο site. Θέλει να μείνει Ευρώπη, δεν θέλει να πάει τέτοιο.
3: Έγκυρο site.
2: Να ξέρεις ότι αυτός με τη γυναίκα του που είναι και δύο τούμπανο, γυμνασμένοι, φίλε με ένα σπιτάκι στην Κλειφάδα κάτω να φύγουν κοροπή. Παραλίες, 6 μήνες εδώ πέρα και αυτά. Μα λέγανε εννοείται γιατί να μην
1: πάει. Δεν πάει να πει να κάνουμε εκπομπή.
2: Ναι, έχετε δίκιο, πάμε.
1: Μια ερώτηση έκανε ο μίνι χορηγός για το τραγούδι που βάλαμε πριν. Θα βγει λέει και η Μάρθα Καραγιάννη να χορέψει. Εντάξει.
3: Τι μου τρένε.
1: Social media manager δεν είπε κάτι κακό.
2: Αυτό το σχόλιο μας δείχνει την ηλικία του. Καταρχάς. Γιατί θα ήξερε ότι λέγεται Σούσουρο το τραγούδι.
3: Έχουμε γίνει Σούσουρο.
2: Μας η Ανδρομάχη.
3: Πήρανε χαμπάρι.
1: Μπορεί να το λέγει και η Ζωή Λάσκαρη.
3: Α, ποιανού.
2: Και αυτή η αυτή που
1: είναι αυτός που λιβανίζει.
3: Παράδεκτο, Άγγελε. Γελάει μόνος του.
2: Μόνος του, δώσε πόνο. Απόλαυσέ το, Άγγελε, απόλαυσέ το. Και δεν έχει φάγει, πεινάγελος, πού να φάγει, να πάρει δυνάμεις.
3: Αμάν, αμάν.
1: Και δεν πήρα νηστικός.
3: Με να σου κόψει βαριά. Πάμε, πού είμαστε, Final Four, τι είμαστε, Final Four.
2: Εντάξει, εγώ το
3: συγχαρητήρια στην ομαδάρα του Ολυμπιακού.
2: Εννοείται.
3: Γιατί είναι ομαδάρα αυτή που το έχει φέτος.
1: Συγχαρητήρια.
2: Εγώ δώσω την άποψή μου.
3: Και στο σκακιστή, γιατί έδωσε ρέστα για άλλη μια χρονιά.
2: Εγώ δώσω την άποψή μου.
1: Θα φύγει ο μήνα Κροατή.
2: Απίστευτη ομάδα Ολυμπιακός. Για μένα έπρεπε να πάρει την Ευρωλίγκα αντικειμενικά.
3: Ναι.
2: Αλλά είναι αυτά τα γαμμένα σφυρίγματα που σε κάνουν. Όχι να λες ότι θα την έχανε. Κατάλαβες τι εννοώ. Ξεκάθαρα για μένα έπρεπε να την πάρει.
3: Ναι.
2: Δίνει αυτό που λέμε, δίνουν δικαιώματα.
3: Εντάξει, έπρεπε να πάρει κάποια σφυρίγματα.
2: Φίλε, το σφύριγμα τώρα στο τέλος αλλά... το φάουλ του Γαμπάτσο τώρα στο
3: Κάπι. Ναι. Αλήθεια σου, θα το δει ένα φάουλ.
2: Εντάξει, ξέχασα ότι με το πάντελ τώρα έχει λίγο μπερδευτεί και έχει μπερδέψει.
3: Ωραία, γιατί δεν πα μια φάση πίσω που ο Καμπάτσο σου τάρει για τρίποντο και πετάει το πόδι. Και πετάει το πόδι.
1: Το έχουν, αυτοί έχουν αυτοί με το πόδι.
3: Αυτό είναι θετικό.
1: Όμω και ο Βεζέγκοφ έχει το άλλο, Μάγκα. Που είναι ένα ριμπάν κάποια στιγμή που παίρνει την μπάλα, την ακουμπάνε και κάνει.
2: Ο Βεζέγκοφ είναι σαν του Λούκα σε πιο μικρή ηλικία.
3: Όχι, δεν είναι τόσο υπερβολικό.
2: Έτσι θα γίνει όταν φτάσει στην ηλικία του Λούκα. Αυτό ο Λούκα δεν ήταν τόσο υπερβολικό. Είναι εποχή, δεν το έχουμε ξαναζητήσει. Από τον Ταμπίζα που είχε στην Ελλάδα και βούταγε και. Ωχ, τον άκουγε το γήπεδο.
1: Ταμπίζα. Πού έφτανε για να βουτήξει, αφού ήταν αμυντικό.
2: Όταν έπεφτε καλά για να πάρει φάουλ, σου λέω. Επειδή δεν μπορούσε πια να κυνηγήσει του επιθετικού.
3: Εντάξει.
1: Σλούκι Λούκ.
3: Σλούκι Λούκ. Δίκαιο όμω. Δίκαιο. Δηλαδή από την αρχή τη χρονιά.
2: Ναι, δεν το συζητάμε.
3: Το
1: και δεν θα μα πείραζε.
2: Μία από τι καλύτερε στιγμέ.
1: Εμένα δεν θα με πείραζε να το πάρει. Με πειράζουν, δεν είμαι τόσο ακραίο. Με ενοχλεί εκεί που το πήρε, όπως το ποδόσφαιρο.
3: Γιατί?
1: Συμπάσχω με τους Παναθηναϊκούς. Είναι κάτι που μένει.
2: Εγώ από δύο γνωστούς μου που ξέρω ότι πήγανε.
1: Ολυμπιακούς.
2: Ολυμπιακούς. Ναι. Πάθαν πλάκα και με το γήπεδο, να τα λέμε αυτά.
3: Στολίδι, ρε φίλε.
2: Εντάξει, δεν υπάρχει. Είναι μου λένε όλο αυτό που έγινε πριν με τους DJ, με αυτά, το glass floor. Ήταν, μου λέει, εντάξει, δεν υπάρχει με το γήπεδο. Ο ένας έχει πάει σε αρκετά Final Four, έχει πάει έξω. Δεν υπάρχει. Δηλαδή για μένα δεν πειράζει. Καλά κάνει και το πήρανε.
1: Όχι, αυτό το λέει. Εννοεί μόνο. Εντάξει, μην το εύχομαι.
2: Όπως είπε και ο Γιαννακόπουλος, εμείς ξέρουμε να δίνουμε συγχαρητήρια στον Παναθηναϊκό.
3: Το είπε και αυτό, το είπε.
2: Συγχαρητήρια στον Ολυμπιακό για τον τέταρτο.
3: Και δέχομαι και την καζούρα. Και δέχομαι και την καζούρα του.
1: Καζούρα είναι εντάξει αυτό. Αλλά αυτό είναι το δικτυμάνι, το γήπεδο είναι. Και εμάς ένας ακροατής μας, όταν είχε πάει στο conference, μου είσαι μηνύματα ότι είναι ωραίο το γήπεδο.
3: Εντάξει, είναι τα δύο καλύτερα γήπεδα.
1: Ρεκόρ βολών στην Ευρωλίγκα, βέβαια, έσπασε ο Ολυμπιακός. Μας λέει ένας ακροατής.
2: Αποκλείεται. Να ξαναδεί τις μετρήσεις.
3: Ούτε εγώ μπορώ να το πιστέψω.
2: Κάτι έχει γίνει λάθος στα νούμερα. Ποιος τα βγάζει, ήδη βγάζουν τα τέτοια τις εκλογές. Τα exit poll.
3: Α, έχουμε καινούργια κόμματα.
2: Να πούμε στη συζήτηση τώρα.
1: Ναι, γιατί να μην πούμε τώρα.
3: Αστείο είναι, αλλά εντάξει.
1: Γιατί να είναι αστείο, κατάλαβα.
3: Έλα πούμε. Άλλο ένα ακόμα.
1: Μεγάλη επιστροφή λέγεται αυτό. Ναι. Επιστροφές, καταστροφές που λέγανε τραγούδιες.
3: Ναι,
1: με πάρα πολύ ωραίο όνομα.
3: Ναι. Με μπέρδεψε λίγο.
1: Ναι, ρε γάμο του. Δηλαδή τόση έμπνευση.
3: Μου στέλνει μήνυμα για το Γιάννη, το Βαρουφάκι.
1: Τι, ελά. Το με ένα ναι, αυτός,
3: ναι,
1: με ένα λού.
3: Ναι, ναι.
1: Ελά. Ω,
3: σε θέλω είχε πίσω για καλά, ελά. Θα ξαναβρούμε.
1: Ας αφήσουμε τα πολιτικά.
2: Λαράκι το δίνουμε με 12%. Άμα είχε το μέρα 25 εκεί πέρα 1,3%. Πήγαινε στο 13,5%.
3: Αυτοί αν ενωθούν όλοι μαζί που έχουν διασπαστεί σε τόσα τέτοια, θα ήταν.
1: Και δεν είναι όντω από πριν να τελειώνουμε και πρέπει μετά να γίνει.
2: Γιατί είναι πολλά κεφάλια, ρε Άγγελε.
3: Παίρνουν και
2: Πέσει του Λιόπουλ τώρα να μπει ένα δεύτερο να αναδικεί στην ΑΕΚ. Ποτέ. Τον ποτόν.
3: Εντάξει, δεν πειράζει.
1: Δεν πειράζει, καλύτερα. Ένα και καλό.
2: Τι πάθαμε, τι ξεχάσαμε.
1: Τι έγινε, social media manager, SMM.
2: Κάτι κάνει λάθο, τόσο λεφτά.
0: Όχι. Κράτησε 2 ευρώ και μου έδωσε 1 ευρώ.
2: Εντάξει, δεν πειράζει το γένο.
1: Δεν πειράζει. Εντάξει, δεν πειράζει.
2: Όχι, όχι, άμα είναι πρόβλημα των ευρώ, θα δώσουμε
0: εμείς. Έχουμε πολλά, δεν μαθιάζουμε.
3: Πού δουλεύει.
1: Ωραίο το γήπεδο τη ΑΕΚ, είπαν οι φίλοι Ολυμπιακοί, μα λέει ένα ακροατή. Γι' αυτό βέβαια το σπάσανε για να μην είναι ωραίο.
3: Σωστό. Ναι. Στο ναι. Τέτοιο, στο ΑΚΑ, δεν κάνανε ζημιέ, λένε. Πολλές.
1: Αυτοκόλλητα πολύ παίξανε.
3: Αυτοκόλλητα, ναι, εντάξει. Okay.
1: Έκανε το βιολογικό καθαρισμό μετά ο πρόεδρο.
3: Άξι, θα κάνει απλητικό.
2: Σωστάκι, παρακαλώ.
3: Σωσπίτα πάνω.
2: Να δούμε ποιο είναι.
1: Θα δούμε. Εμένα το πιο πορτοκαλί, το πιο κίτρινο από εκεί.
2: Μα στέλνει. Τι στέλνει, ρε. Στέλνει ο άλλο ερώτηση τώρα. Λοιπόν, αν μπορούμε, λέει, να δούμε το νερό. Κάτσε. Ας τα δω, τα βρω εγώ, ας τα δει. Στο επόμενο τραγούδι.
1: Μόνο για τραγούδια δηλαδή. Μόνο για τραγούδια.
2: Λοιπόν, έχουμε σοβαρή ερώτηση. Άγγελε, θέλω και την γνώμη σου. Αν λέει μπορούμε να δούμε, περίμενε. Όπα, ένα λεπτό. Sorry.
1: Είναι ερώτηση ακροατή.
2: Είναι ερώτηση ακροατή, ναι, ναι, ναι. Λοιπόν, είναι απορία βασικά, δεν είναι τόσο ερώτηση, ναι. Αλλά είναι ωραίο. Αν μπορούμε, λέει, να δούμε το νερό, αλλά όχι τον αέρα, τότε τα ψάρια μπορούν να δουν τον αέρα, λέει, εφόσον δεν βλέπουν το νερό και ζουν στο νερό.
1: Κάτσε, μα. Θα φάμε αύριο να καταφερθούμε όλα. Εμείς δηλαδή τι βλέπουμε.
3: Αυτός βλέπει δράκους. Αυτός βλέπει δράκους σίγουρα. Τώρα το τι βλέπουμε εμείς.
1: Δεν ξέρω, όχι.
3: Πού σε. Ναι, πραγματικά.
2: Βάλε.
3: Τι είχε πει το πολύ. Ποιος να κουράτησε, έτσι να ξέρω. Έτσι για να ξέρω, να το ρωτήσω. Να το ρωτήσω κάποια πράγματα.
1: Ναι, ναι, ναι, να μας πει κάτι άλλο.
3: Πού μη δευτές. Από πού τα παίρνει, παιδί μου, ξέρω. Ποιος είναι, όπου ψωνίζεις, ναι.
1: Ναι, μωρέ, βάλε το. Να βάλουμε το επόμενο τραγούδι που είναι αφιερωμένο.
2: Θες να φας γι' αυτό.
3: Φάει
1: το. Όχι, τώρα. Επειδή βλέπω ότι απασχολείστε να.
3: Ναι, πάμε στο επόμενο.
1: Από
3: πάμε.
1: Social Media Manager στο Βαγγέλη.
3: Πάμε. Είμαι
1: στο Βαγγέλη. Στο Βαγγέλη. Κλείσει την πόρτα.
3: Θα την κλείσω.
1: Κλείσει την πόρτα.
4: Καλησπέρα.
1: Βαγγέλη, καλώς. Για σένα.
4: Ωραία δουλειά κάνεις μας τώρα.
5: Το εύχαντρο θέλει χέρι και υπομονή. Παλιά ήταν για προσευχή, αργότερα για παρηγοριά.
4: Είναι για να ξεχνάς δηλαδή.
5: Ή για να θυμάσαι τα πάντα. Θηλυκό ιδιαίτερο. Και πολύ διαφορετικό από όλα τα άλλα. Από αυτά τα θηλυκά που περνάνε αλλά δεν φεύγουν ποτέ.
4: Δική σου είναι.
5: Αυτή δεν ανήκε πουθενά. Δεν ήταν για κανέναν. Ήταν για φωτιές και για λάθη. Και όπου πατούσε, άφηνε πίσω.

0: Ευχαριστώ πάρα πάρα πολύ για την αφιέρωση. Μου αρέσει πάρα πολύ αυτό το τραγούδι. Το ήξερες. Τι? Ναι, εγώ.
1: Ένα χειροκρότημα για το Βαγγέλη.
0: Λοιπόν.
2: Βάλε ένα χειροκρότημα να ξεχνάμε το προηγούμενο τραγούδι.
1: Ναι.
2: Λοιπόν, όση ώρα τρώτε.
1: Σου άρεσε η αφιέρωση.
0: Ναι, μου αρέσει πάρα πολύ. Και σαν καλλιτέχνη.
2: Όση ώρα τρώτε, θα ξεπούμε για το τελευταίο. Τις τελευταίες προφητείες της χρονιάς όσον αφορά τη Super League.
0: Μη με σκάς, γιατί κάτι νιώθω ότι έχω πάει και εκεί πολύ καλά.
2: Φιλέ, κλείσαμε ιδανικά. Όλοι από 5. 5 στα 7 όλοι.
0: Αλήθεια.
2: Δεν έχει ξαναγίνει αυτό.
0: Για σε κόκκινο.
2: Δεν έχει ξαναγίνει. 5 στα 7 όλοι.
0: Ωραίο.
2: Δεν πληρωνόμαστε, αλλά.
0: Είμαστε σταθεροί.
2: Πήγαμε μαζί όλοι. Κουμπάμε την ίδια λογική.
0: Ναι, εντάξει. Μπράβο μας.
1: Είχαμε ανεβάσει.
2: Και. Όχι. Βόμβες, κανένα ή τίποτα.
0: Τι είχαμε παίξει βόμβες.
2: Βόμβες, εσύ είχες παίξει τα Remy Gold.
0: Τα Remy, ε. Το
2: πίστευα. Ο Άγγελος είχε παίξει πρώτο σκορ γιατί πρέπει να τα βάλουν πολλά. Γιώβιτς. Εγώ είχα παίξει 3 γκολ ο Γιώβιτς. Και ο τρομερός ακροατής είχε παίξει ΑΕΚ, over 2,5, over 1,5 Γιώβιτς.
0: Αυτός μας επηρέασε όλους. Ο ακροατής. Κατάπιε πρώτο και μετά. Δεν πειράζει. Ηρέμησε.
3: Δεν θέλει το κοινό μου.
2: Ποιος είχαμε πει ο Χέστης.
0: Χάστης.
2: Ο Χέστης τον έχω
0: γράψει. Χάστης, ο πατέρας μου. Χάστης. Άρε Χριστάκη.
2: Κι, μίχρονο διπλό τελικό.
0: Ποιο?
2: ΑΕΚ Ολυμπιακό. Δεν του βγήκε. Δεν πειράζει.
0: Άμα ζω ο Μάριος σκόραρε.
2: Μην του τα θυμίζεις τώρα.
0: Α, διπλό τελικό. Ανέβασε αυτόν τον κόλ.
2: Κάτσε και τρώει τώρα.
0: Ανέβασε αυτόν τον κόλ. Τι του κάνεις κοντινά τώρα που τρώει? Πας καλά.
1: Δεν πειράζει.
0: Πας καλά, θα ανεβάσουμε τέτοια πράγματα.
1: Μα δεν ανεβάζουμε έτσι κι αλλιώς. Δύο εβδομάδες περιμέναμε για 10 βιντεάκια, ένα ανέβηκε.
0: Εντάξει. Έχουμε και άλλες δουλειές.
1: Πού θα μας βρει ο κόσμος?
0: Θα μας ακούσει εδώ στο live. Όχι. Θα φας και το δεύτερο.
1: Όχι ακόμα, τώρα δεν μπορώ. Σε επόμενο μεγάλο τραγούδι που έχει. Ενώ μεγάλο σε διάρκεια. Σε διάρκεια εννοούσε.
0: Εσείς τρώτε σουβλάκια και εγώ έχω φέρει ένα ξινόμιλο. Θα πήγαινα. Κάποιο ένα μπράβο. Έχω και τα κόλυβα, ναι.
1: Βάλε το ξινόμιλο μέσα κόλυβα.
0: Το κόψω, ναι, σωστό. Ωραίο θα είναι αυτό.
1: Μια χαρά θα είναι.
0: Τα κόλυβα όμως δεν είναι. Τι είναι. Δεν έχουν ζάχαρη καθόλου, Σπύρο.
2: Τίποτα.
0: Καθόλου, ε.
1: Έχει μέσα ζάχαρη.
2: Όχι. Βάζει πάντα αυτό που τα έχει φτιάξει. Αυτό που τα έχει φτιάξει, φτιάχνει και χωρίς και με.
0: Ωραία.
2: Γιατί κάποιοι δεν θέλουν, οπότε σου λέει βάλτε μόνο όσο θέλετε μετά.
0: Ωραία. Αυτό είναι πολύ καλό.
2: Και φημίζεται για τα κόλυβά τη συγκεκριμένη. Φημίζεται.
0: Ναι. Εκεί στο Παρίσι να στείλουμε μερικά, αν χρειαστούν.
1: Τα κόλυβα τη Χριστίνα.
0: Χριστίνα, ποια είναι?
2: Μια θεία, έχουμε μεγάλο σωριά στο
0: Ιβέζεκ. Χριστίνα είναι η κυρία που έφτιαξε τα κόλυβα.
2: Αν περιμένουμε την κυρία Λίτσα να στείλει να φάμε, πάλι καλά μας στέλνει μια άλλη κόλυβα. Θα μας στέλνει μηνύματα τώρα.
0: Ναι.
2: Και δεν τρώω, είμαι νηστικός. Για πες.
1: Κόψε το μιλαράκι και βάλτε μες στα κόλυβα. Μπορεί να βγάλουμε κάποια ιδέα, δηλαδή να το δοκιμάσει αν είναι ωραίο. Έτσι βγαίνει
0: το πατέρι. Θα είναι superfood.
1: Ναι.
0: Αυτά τα Super Bowl.
1: Τις
0: μαλακίζει που λένε τώρα.
1: Ναι.
0: Super Bowl. Σου πετάξω και λίγο γιαούρτι
1: super
0: μέσα.
1: Super Call από τα κόλυβα.
0: Καλό ήταν.
2: Εδώ μου λένε ότι μάλλον και στα σκέτα παίζει να έχουν βάλει ζάχαρη άχνη κάποιοι. Να έχει μέσα λίγο ζάχαρη άχνη. Δεν ξέρω.
0: Δεν μπορώ.
2: Τι ωραία είναι. Θα κοιμήθηκε η θεία.
0: Παρατηλεύουν την κυρία Χριστίνα.
2: Ό,τι είναι βέβαια, εντάξει.
0: Εντάξει, θα φάω λίγο.
1: Ναι, μη φας και.
2: Δεν θα σταματάς. Είναι σου λέω εκπληκτικά, δεν θα σταματάς.
0: Τόσο πολύ σ' αρέσουνε.
2: Δεν θα τρώω. Μου λένε οι υπόλοιποι. Φτιάχνει για όλο το σόι.
0: Έτσι δηλαδή ξυπνάει ένα πρωί και λέει θα φτιάξω κόλυβα σήμερα.
2: Ξέρεις πού άλλο σε σκέφτηκα προχθές, Ευαγγέλη.
0: Πού άλλο?
2: Για ένα θεματάκι που είδα από φορά τον Άγγελο βέβαια, αλλά σε σκέφτηκα και δεν ήθελα να το πω, είπα θα το πούμε μαζί.
0: Ναι.
2: Βγήκε έρευνα που λέει ότι καραφλοί οι άντρες.

0: Ναι.
1: Εμένα γιατί με αφορά.
0: Όχι εσένα, τον Άγγελο.
2: Είναι 84% πιο σύνηθες να έχουν μια ήρεμη και ωραία και έτσι υγιεινή σχέση στο σπίτι γυναίκα, ναι, από ότι οι άνθρωποι με μαλλιά.
0: Εγώ να πω πάντως, άντε να μην το πω.
2: Εγώ πες δεν είμαι στο 0% που μπορεί να έρθει με τα μαλλιά, είμαι, ναι, στο 22%. Ναι. Εντάξει. Ναι. Εγώ τους κροτάφους είμαι στο 10%.
0: Και εγώ έχω αρχίσει, και εγώ έχω αρχίσει.
2: Εγώ τώρα με το κράνος σας εδώ που θα φοράς.
0: Ας πει ο Νικόλας. Ναι, ναι. Φτου, φτου, ματάκι, μάτια, μάτια. Σκόρδε και λέω, μάτια.
2: Σκόρδε, μάτια.
1: Κόλυβα, κόλυβα.
0: Κόλυβα, κόλυβα, όχι,
1: κόλυβα, κόλυβα.
2: Θες να φας το μήλο σου, μήπως γι' αυτό έχεις πέσει λίγο, έχεις κάνει κοιλιά.
0: Πάντως εγώ ξέρω κάτι φίλους μου με λίγα μαλλιά που δεν θέλουν να κάθονται πολλές ώρες στο σπίτι, θέλουν να φεύγουν γενικά το σπίτι. Κάτι τέτοιες δηλώσεις κάνανε πιο παλιά. Δεν ξέρω.
3: Εργασία και χαρά. Στους παντρεμένους έχει βγει αυτό.
0: Α, μάλιστα. Εσύ νιώθεις έτσι, Άγγελε. Τυχαία λέω εσένα, ρε παιδί.
3: Τώρα διαβάζω ένα άρθρο.
0: Λέω τυχαία εσένα.
3: Εντάξει, εντάξει.
1: Όπως όλη η ζωή.
2: Κάτσε, γιατί έχουμε
1: άρθρο. Τα θέματα είναι με τα πάνω και τα κάτω του. Τώρα εντάξει. Μην το δέσουμε τα σκηνή κορδόνι.
0: Σωστό.
1: Και μετά δεν ανοίγει η πόρτα, έχει κλειδί από πίσω.
0: Πού θα κινηθεί σήμερα? Εδώ ή στο.
1: Όχι, σήμερα ευτυχώς.
0: Θα γυρίζει πίσω.
1: Όχι, όχι, ευτυχώς. Εδώ θα είναι σίγουρα ανοιχτή η πόρτα.
0: Εντάξει, πάλι καλά.
1: Στη Μανούλα.
0: Πάλι καλά, Μανούλα εδώ. Πάλι καλά. Τι θέμα διάβασες?
1: Δεν μπορώ να σου πω.
0: Δεν μπορώ να μου πει.
1: Είναι για το τραγούδι μετά που έχουμε αφιέρωση.
0: Πόσο αφιέρωση έχουμε σήμερα?
1: Αυτή είναι η αφιέρωση που έχουμε κάθε εβδομάδα. Από την αγαπημένη μας.
2: Έχουμε καταλάβει.
1: Είχαμε δύο επιλογές. Ένα χορευτικό που ήθελα να παίξω, αλλά μετά επειδή μαθαίρεσε το θέμα του Αναστασίου. Που δεν το έχουμε αναφέρει καθόλου. Πάντα αποφύγουμε, μάλλον.
2: Μα στέλνουν εδώ πέρα ότι υπάρχουν πολύ ωραίες κρέμες για εμφύτευση σαλιγκαριών. Μόλις είπαμε το άρθρο για τους καραφλούς.
0: Τι βοηθάει στο να βγουν μαλλιά.
2: Ανάπλαση, ανάπλαση, ναι.
0: Τι από τα σαλιγκάρια βοηθάει, πες μας.
2: Πού να ξέρω εγώ.
1: Όλο το σαλιγκάρι.
2: Ειδικός είμαι. Εγώ σου είπα τι μας στείλανε.
1: Και περπατάει λίγο-λίγο και του λες πάρ το όλο και στα σαλάκια σου.
2: Και μετά πέφτουν στην κατσαρόλα, τα βράζει και τα τρώει.
0: Έλα, το έχετε φάει?
2: Ναι, δύο φορές.
0: Σ' αρέσουνε?
3: Τι σαλιγκάρια?
0: Συχαίνομαι μόνο το
2: δικό. Έφαγα την πρώτη σε ένα μαγαζί που φημίζεται. Δεν κατάλαβα κάτι. Μετά από 2-3 χρόνια είχα πάει σε ένα άλλο μαγαζί που μου λέγανε όλοι: δεν έχεις φάει από εδώ, γι' αυτό το λες.
0: Ρουφιχτό το παίρνεις.
2: Άστο, αηδία, αηδία. Αηδία. Εδώ έφαγα προχθές πρώτη φορά στη ζωή μου εγώ κρέας έτσι ρο. Έμα να βλέπεις μέσα.
0: Ναι, ωραίο, ωραίο.
2: Τι ωραίο.
0: Τι ωραίο.
2: Έσκασε στη γλώσσα μου το κεντρικό κομμάτι εκεί πέρα που ήταν λες και είχα κοπεί στο χέρι και το έγλυφα να φύγει το αίμα.
0: Τέλειο.
2: Αηδία.
0: Τι θες να είναι, σόλα θες να το κρέας?
2: Όχι σόλα ρε παιδί μου. Medium well τουλάχιστον.
0: Medium well. Ούτε να το πω δεν μπορώ. Δεν με επέτρεψε, το στόμα μου να το πω.
1: Με τη λέξη αλιγκάρι μπορώ να πω κάτι που σκεφτόμουν. Τι τραγούδι θα παίζει σε μαγαζί με θαλασσινά όταν θα τρως αλιγκάρι? Σαλιγκάρι, γκάρι.
2: Καταρχάς γιατί να τρως αλιγκάρι σε μαγαζί με θαλασσινά, πες μας λίγο. Πέρα από το τραγούδι.
1: Για να βγει το λογοπαίγνιο. Παναγία. Απ' την αρχή
0: του
1: είχα σκεφτεί το σαλιγκάρι, γκάρι, γκάρι και ψάχνω να το κολλήσω κάπως. Εντάξει, συγγνώμη.
0: Πανάθεμά σου, Σατανά, σήμερα θα μας χάσεις. Καλό ήταν, Άγγελ. Φάει άλλο σου βλάκι, πας καλά το τρως.
2: Στο επόμενο τραγούδι είπαμε.
0: Α, ναι, συγγνώμη.
1: Στο επόμενο, ναι, ναι, είναι και ωραίο. Χορευτικό δεν μπορώ να φάω, βέβαια, το επόμενο, ναι.
0: Δεν θα χορέψουμε.
1: Εντάξει, ναι.
0: Θα ανέβουμε στις μπάρες.
1: Είναι λίγο έτσι, χαρούμενο.
2: Να πω ένα θεματάκι που μου κάνει εντύπωση, ναι, ναι, τώρα πριν πάμε στο επόμενο.
0: Και αν είσαι
1: πολύ γρήγορα πάμε τα ραγούδια.
2: Καταρχάς, σας έχω πει ότι γενικά έχουμε βρει απίστευτα πολλές ιδέες και είμαστε πίσω.
0: Είμαστε πίσω.
2: Και δεν σκεφτόμαστε τίποτα.
0: Όχι, κάτσε, τις έχουμε σημειώσει όλες όμως, ξέρεις.
1: Λίγο ακόμα. Όχι.
0: Σου βγάλουμε και ένα ράτζο εδώ πέρα να κοιμηθείς μετά, μα είναι.
2: Μπορώ να συνεχίσω.
0: Μα χωρίσει, μα χωρίσει.
2: Δεν με αφήνεται. Εγώ φταίω.
0: Να σημειώσουμε όμως ότι τα έχουμε σημειώσει, ξαναλέω αυτά που έχουμε πει.
2: Και τι θα κάνουμε, θα τα κάνουμε, τα έχουν κάνει άλλοι.
0: Θα τα κάνουμε και εμείς καλύτερα.
2: Υπάρχει ζευγάρι λοιπόν που τι σκέφτηκε. Να φτιάξει OnlyFans,
0: ναι,
2: και να ανεβάζουν τα πόδια της γυναίκας, όπου ανάμεσα στα πόδια βάζαν το ρίτος με το σακουλάκι δίπλα.
1: Συνδυάζει δηλαδή τους ποδα...
0: Δύο pleasures, δύο pleasures.
2: Ναι, ποδαρολάγνους πήγες να πεις, το πρόλαβες.
0: Το ποδάρ.
2: Ποδαρολάγνους. No face, όπως λέγεται εδώ, no social media, τίποτα. Ανεβάζεις ποδαράκι.
0: Μόνο το ρίτος όμως.
2: Αυτοί το κάνανε με Doritos, λέει, το ξεκινήσαν και του έκανε εντύπωση γιατί πήγανε τάπα. Υπήρχαν άνθρωποι λέει, που στέλναν 20 ευρώ, ξέρω εγώ.
0: Χορηγία Doritos δεν πρέπει να κάνει εκεί πέρα.
2: Ναι, εύκολα, εύκολα, εύκολα, εύκολα.
0: Κατάλαβα αυτό. Εμείς
2: και τατουάζ το σήμα έκανε.
1: Δεν πάει τάπα, πάει τάκο. Ταιριάζει λέει το φιλονάκι.
2: Βάλε το επόμενο να πάει.
0: Κόψε μα, δεν πάει άλλο σήμερα. Εδώ είναι.

0: Παναγιώτοπουλο που έκανε και τα τέσσερα δαχτυλάκια και το πήρε. Ε.
1: Ναι.
2: Ναι, βέβαια.
0: Γιατί μην ξεχνάμε ότι είμαστε και οι αθλητικοί που.
3: Ωραίο είναι αυτό που τρώτε.
0: Εγώ το κατάπια. Τελείωσε, ό,τι ήταν ήταν.
1: Εγώ φάγα το πρωί ξινόμιλο, δεν θέλω τώρα κι άλλο.
3: Το δεύτερο.
0: Ποιο δεύτερο?
3: Ξινόμιλο.
0: Το δεύτερο.
3: Υπερβολία. Ένα μιλό την ημέρα λένε ότι ο τρώγανε υπέρο και δύο. Σωστό. Πρέπει να το σταματήσω.
0: Βρίσκω, είχα πει στον Άγγελο προχθές ότι θεωρώ ότι του χρόνου η ΑΕΚ, επειδή για μένα έχει το πιο έτοιμο σύνολο, πάει πάλι για back to back. Δεν ξέρω ποια είναι η γνώμη σου, αλήθεια τώρα, αντικειμενικά.
3: Όχι, συμφωνώ. Άμα κάνει και δύο-τρεις καλές κινήσεις τώρα, σίγουρα ένα στην άμυνα, μισό και δύο.
0: Αν λόγω ποιοι θα φύγουν, βέβαια, αν θα φύγει κάποιο.
3: Θέλει να έχει, θέλει να έχει, θα έχει πολλούς αγώνες.
0: Έχει και τον Γεωργίεφ στην άμυνα, δεν έπαιξε.
3: Τι είναι αυτό?
0: Το Βούλγαρο πήρε το Δεκέμβρη.
3: Δεν ξέρω.
0: Βασικό στην εθνική λειτουργία και αυτά.
2: Την Μπακαράκα την ξέρει, τον Γεωργίεφ δεν το ξέρει.
0: Σαν να κάνει μακριά τώρα, μην ακούμε.
3: Δεν το ξέρω, όχι. Θε και κέντρο, θε έναν-δύο.
1: Ναι, ναι.
3: Μπροστά είσαι εντάξει, μπροστά είσαι άψογο.
0: Μπροστά επιστρέφει ο Πιέρο.
3: Τα μάτωσε τα δίχτυα.
2: Έχει και δρόμο στη χώρα του με το όνομά του, το είδατε?
3: Ναι, ρε, ναι. Τρομερό.
2: Φοβερός.
0: Όχι στη χώρα του. Α, στη χώρα του είναι ο δρόμο.
3: Ναι.
0: Γιατί τον βραβεύσανε και στην ΙΠΑ.
3: Το είδα και αυτό, ναι.
0: Γιατί άνοιξε ίδρυμα που θα βοηθά παιδιά από την ΑΕΤ να ασχοληθούν επαγγελματικά με το ποδόσφαιρο.
3: Ναι. Πήγε καλά αυτό.
0: Η μέρα του Φράντζι Πιέρο κιόλα ανακηρύχθηκε στη Μασαχουσέτη.
3: Μασαχουσέτη.
0: Τι είναι αυτά, ρε παιδιά, φοβερό.
3: Όχι, η ΑΕΚ, ναι, εντάξει, πολύ πιθανό η ΑΕΚ του χρόνου. Θα κρατήσει τον κορμό, θα κρατήσει τον προπονητή. Οπότε, πολλές πιθανότητες. Ο Παναθηναϊκός είναι εκτός.
2: Το παρετό, βέβαια. Ας το πάρει και κανένας άλλος.
3: Καλά, ηρέμησε, εντάξει.
0: Πω, πω, πάλι θα ακούμε τον Λιόπουλο να μιλάει, ε.
3: Τι θα σκεφτεί τώρα?
2: Δεν θα πάω.
3: Τι φιέστα θα κάνει τώρα? Θα κάνει όλες αυτήν.
0: Τι, έχουν το αερόστατο, ρε. Έχουν το αερόστατο αποθυμένο.
3: Λες, αυτό είναι το αερόστατο.
0: Σίγουρα, σίγουρα. Κάποια στιγμή πρέπει να γίνει.
3: Πρέπει να γίνει και αυτό.
0: Εκτός, καταρχάς, αυτή τη φορά θα πέσουν οι εξυπηρετητές.
3: Την
0: επόμενη.
3: Ναι, δεν πέσανε.
0: Ήταν μισκινιά. Ακόμα θα φέρει ο Ικάτες να πέσουν από πάνω. Είδες παπουτσάκι Σανέλ. Παρένθεση τώρα.
3: Όχι.
0: Θυμάσαι την πρώτη φορά που είχαμε τα ρούχακια και τα δάχτυλα.
3: Ναι, και την μπλούζα με το σίδερο.
0: Μπράβο. Το οποίο τη φόραγε ένα θεματοφύλακα. Ποιο τη φόρεσε? Έλα, ο Σέσνη.
3: Ναι, τη Σέσνη, την Μπάρτσα.
0: Έβγαλε η Σανέλ τώρα παπουτσάκι, το οποίο πιάνει μόνο φτερνά πίσω. Πατούσα κουμπάει κάτω κανονικά. Επειδή θα μου πει τι εννοεί, πάρω το για φωτογραφία.
3: Τι είναι αυτό? Τι είναι αυτά? Εδώ έχουμε φτάσει.
0: Εδώ κανονικά.
3: Περπατάει έτσι ξυπόλυτο το άλλο.
0: Mm-hmm. Και μπαίνει στο σπίτι μετά έτσι. Εδώ.
1: Δεν είχα μια τέτοια συζήτηση πριν. Θα πρέπει να πατάσει μύτε.
3: Βγάζει το μισό.
0: Μα οι μύτε ακουμπάνε, φτέρνε πρέπει να πατήσει, είπαμε. Στη φτέρνα μόνο είναι το τέτοιο.
1: Όχι σπίτι, λέω. Αν πει σπίτι, δεν θα βάλει παπούτσια.
0: Για μένα να ξέρει είναι πολύ καλό αυτό. Γιατί έχω θέμα με τι φτέρνε. Τι απεριπίτε, δεν μπορώ, τρελαίνομαι. Τα νυχάκια στον δρόμο, κοιτάω πάνω.
2: Τα νυχάκια σου πώ είναι?
0: Παίρνει πάνω.
2: Α, εντάξει.
0: Όσο μπορεί να είναι από έναν άντρα που έχει παίξει τόσα λεπτά από ποδόσφαιρο στη ζωή του, έπεσα.
2: Ναι, μπορεί να πηγαίνει σε ειδικό όμω. Δεν είναι κακό. Μπορεί να πηγαίνει σε ειδικό, να καθόμουν τα ψαράκια να σου κάνουν.
0: Δεν έχω πάει ακόμα, θα πάω κάποια στιγμή.
3: Θα πα. Αξίζει.
0: Έρχονται εκεί πέρα, να νιώσει λίγο ρούφιμα αν θέλει.
2: Έχει κάνει τα ψαράκια σε δάχτυλα.
3: Πάντα έχω.
2: Αλήθεια.
3: Κάνω πεντικιούρ.
0: Το όνειρο του να πάει στην Ταϊλάνδη μα είπε κι για τα θαλάσσινα εκεί πέρα.
2: Μη μα φέρει το γάβρο η κυρία Λίτσα. Η κυρία Λίτσα. Δεν μπορεί γιατί είχα το φάει στο στόμα. Η κυρία Λίτσα μα φέρει το γάβρο, μπορεί να το βάλει στα πόδια του.
3: Τι, δεν βάζουν γάβρο, ρε Άγγελε.
2: Εκεί δεν είναι αυτό αύριο μπροστά σου.
0: Τι ψαράκια είναι αυτά? Το ξέρει πω λόγω τη επαγγελματική σου σταδιοδρομία γι' αυτό.
3: Όχι, αλλά όχι, δεν το ξέρω. Δεν την ξέρω, δεν την έχω. Ο ακροατής. Αγγελάρα. Μπιπ. Όλα με τα χαρτιά και τα σουβλάκια. Δεν ακούμε τίποτα, ευχαριστούμε.
0: Στο είπα, έχω διώξει το μικρόφωνο.
3: Πάει λίγο ακόμα, μωρέ, εντάξει. Εντάξει.
2: Άρε, ακροατή, πως με καταλαβαίνεις. Εγώ δεν σε καταλάβαινα. Τώρα σε έχω καταλάβει.
3: Ιδέες. Είχε δίκιο.
2: Είχε δίκιο, ναι.
0: Να σου ρωτήσω κάτι, έχει τύχει ποτέ να είσαι με κοπέλα και να μην είσαι μαζί σου προφυλακτικά?
2: Τι αναλλαγή ήταν αυτή?
3: 100 φορές.
0: Τι έχεις
3: κάνει? Το πιο σύνηθες.
0: Εντάξει. Αναλυτικά.
2: 100 φορές το να μην είσαι μαζί σου προφυλακτικά.
0: Ωραία, να σου το πω εγώ αλλιώς.
2: 100 φορές. Το να είσαι χωρίς προφυλακτικά. Σκέτο, χωρίς κοπέλα.
0: Έχουν ακριβίνει πολύ.
2: Ποια?
0: Μιλάμε τώρα για 30% πάνω έχουν πάει.
2: Προφυλακτικά. Δεν έχουμε αλλάξει τιμές. Τόσο παλιά είναι.
3: Έχεις μείνει πίσω.
2: Θα αλλάξω τώρα.
3: Έχεις μείνει πίσω.
2: Πάτσι πίσω αύριο.
3: 30% πάνω.
0: Να στο πάω.
2: Ναι, δηλαδή κάτσε. 2,50 δηλαδή πόσο πάει.
3: Τι 2,50.
2: Πού τα έχουμε. 3,30. Το κουτάκι.
3: 3.
2: Ναι, δεν ξέρω πώς έχει.
3: Σου φθηνά ήταν. Δεν ξέρω. Ναι, σίγουρα.
2: Λίγουνε κάποια στιγμή να ξέρεις.
3: Μα δεν μου χρειάζεται πρόσωπο.
2: Γι' αυτό λέω, μην τύχει κάτι από τα παλιά.
0: Επειδή μου λέει, να στο πάω αλλιώς.
2: Λίγουν κιόλας, πετάχτηκε ο άκρος, με πρόλαβε. Με πρόλαβε, πετάχτηκε.
0: Δεν έχεις ρε παιδί μου μαζί, δεν έχεις.
3: Δεν έχω,
0: σου λέω, πέλα τέλος, δεν σου δίνω εγώ άλλη επιλογή.
3: Δεν σου δίνω, ρε.
0: Μόνο να βάλεις κάτι.
2: Τι εννοείς.
3: Και πρέπει να βρω κάτι εκείνη την ώρα.
0: Ναι. Γιατί το έκανα στην Ινδία.
2: Ήθελε Sony και Ντέ δηλαδή αυτός εκεί στην Ινδία.
0: Ναι.
3: Τι έβαλε, πες το.
0: Αποξιδική κόλλα. Και πέθανε.
3: Τι.
0: Γιατί είναι στην Ινδία, ρε μαλάκα, δεν κοίτα για το γελάμε, δεν είναι γειτονάς. Δεν είναι
2: γελάμε. Τα θέλει και τα παθ, τι έκαμε τώρα.
0: Αποξιδική κόλλα, φίλε.
3: Τι κόλλησε το...
0: Δεν είχες πει μέσα να μια ξυλόκολλα, αρμόκολλα, στόκο,
2: ζελατίνη, κάτι. Ζελατίνη, υπάρχει μια λύση, ζελατίνη.
0: Ζελατίνη, μεμβράνη, μαγειρική.
2: Ναι.
0: Με αλουμινόχαρτο κάνει την ίδια δουλειά. Λαδόκολλα.
2: Λαδόκολλα, μα. Πού, πού. Και μετά την πιάνεις με οντογλυφίδες εκεί για να μην σου ανοίξει. Πώς πιάνουμε το αρνί με οντογλυφίδες στη λαδόκολλα για να μην σου φύγει.
3: Ωραία. Ωραία σύντηση για το πω.
0: Ακριβώς. Να δώσουμε και ένα καλή ξεκούραση, μιας και μιλάγαμε πριν για OnlyFans και ξεχάσαμε αυτό. Γιατί υπάρχει συγκεκριμένη κοπέλα που ήταν από τα αστέρια της OnlyFans, η οποία στα 28 της αποφάσισε να συνταξιοδοτηθεί.
3: Με εκατομμύρια.
0: Από 67 εκατομμύρια, μπράβο, σε 3 χρόνια που έβγαλε.
3: 67 εκατομμύρια σε 3 χρόνια.
0: Ναι. Οπότε τι αξίζει να πάει η κοπέλα να ξεκουραστεί λίγο.
3: Σου λέω, κάνουμε λάθη στη ζωή.
2: Άμα δουλεύει σκληρά στη ζωή, σου βγάζει λεφτά.
0: Ναι, ενημερώσω λίγο τη σύζυγο. Αν έχουμε σπίτι, νομίζω πρέπει να έχουμε popcorn, κάτι τέτοιο. Κάνει μια δοκιμή λίγο με τα ποδαράκια. Έξοδα έχουμε. Έρχονται πολλά.
3: Να είναι βαμμένο τον έχει πει.
0: Βαμμένο μόνο.
3: 67 εκατομμύρια σε 3 χρόνια.
2: Νερό, πώς το τραγούδι.
3: Ένα
0: τι έχεις πάθει σήμερα,
2: Κάτι είχε το τέτοιο μέσα, λέμε.
3: Από πριν ήσουν έτσι, άστο κάτι είχε. Κάτι είχες πάρει εσύ από πριν.
0: Κάτι ξέρεις.
3: Κάτι ξέρει.
0: Ερχόμαστε το πρωί και μου λέει εδώ η SMM. Να βάλουμε και το σαφάρι, μου λέει το καινούργιο τη. Πώς την είπες. Ρία Σελληνίδου.
3: Τι είναι το σαφάρι.
0: Ανέβηκε σήμερα, μου λέει.
2: Ναι, σήμερα
0: είδες όμως, άμα υπάρχει σχέση αγάπη και καταλαβαίνει. Τέλεια είναι και φρεσκοβαμένα. Κάτι θα κάνουμε.
2: Ανάταμα.
0: Από το Σεπτέμβριο δεν θα με βλέπετε εδώ μέσα.
3: Μπορείς να μας δανείζεις μέσα στο τόσο.
2: Ό,τι έχει υποθεί εδώ μέσα είναι και των τριών τα δικαιώματα.
3: Αυτό.
2: Θέλουμε και εμείς το ποσοστό μας.
3: Σωστό. Λυπάμαι, Σπυρό, αλλά...
2: Σαφάρι, μπορείς να βάλεις το κινητό σου να παίξει λίγο, αν το θέλει τόσο πολύ.
3: Τι είναι αυτό το σαφάρι.
2: Είναι καινούριο.
3: Έλα, βάλω.
0: Αλήθεια, περίμενε.
2: Εγώ που είμαι φαν. Εγώ που είμαι φαν Ρία Σελνίδου.
0: Κάτσε να το βάλω από ρίλ να παίξει μπάμπα τώρα, δεν χρειάζεται να ακούσουμε όλο.
2: Εγώ που είμαι only fan Ρία Σελνίδου. Δεν μ' άρεσε το τραγούδι.
3: Όχι.
2: Όχι, όχι. Με γουστάρει, στο μυαλό μου κάνει σαφάρι. Άσχετο ρε. Σαφάρι, χαμπάρι, πεθάνει μετά.
0: Κομματάρα, ε.
3: Όχι.
0: Εγώ να ξέρεις ένα άλλο ήθελα στον Άγγελο να βάλει που το περίμενα πολύ καιρό να ανέβει. Θα το βρω και αυτό.
2: Ακροατή.
0: Ακροατή αυτό που άκουσες.
2: Το μιλαράκι, το ακούς.
0: Το μιλαράκι του φίλου σου. Το κράκ που νόμιζα σπάσει κανένα δόντι.
2: Έχω μαχαιράκι, θα το βγάζεις.
3: Όχι, okay, αυτό.
2: Να σου καθαρίσω εγώ, να σου κόψω.
3: Να το δαγκώνω.
2: Εσύ και η Εύα.
3: Ποια Εύα.
0: Μην του δίνεις δικαιώματα. Μην του δίνεις δικαιώματα.
2: Η Εύα και ο Ευάγγελ.
3: Χορηγός είναι αυτό.
0: Έλα Άγγελε. Στο στυλά και το σου πω ότι ανέβηκε. Ας το προχωρήσουμε λίγο.
2: Α ναι, το στυλά.
3: Ναι, Α, εφηθόδη ρε.
0: Ναι ρε.
3: Α, ναι ρε, το άκουσα. Τρομερό αυτό, τρομερό. Αυτό θα παίξει πολύ το καλοκαίρι.
0: Αυτό, εκεί που βγαίνεις εσύ θα παίξεις φούρμα.
2: Θα πας.
3: Δεν ξέρω να περνάω καλά, ζηλεύει το.
2: Θα παίξει την μπάρα πολύ, θα γίνει λογοπαίγη.
3: Αυτό είναι εύκολο. Αυτό είναι εύκολο. Ναι,
2: βαϊπάρο, εντάξει.
3: Δεν λέει βαϊπάρο.
2: Ναι, αλλά θα παίξει λογοπαίγη, είπα. Δεν είπα τι λέει. Είναι εύκολο να το κάνει ένα remix ένα.
3: Το έχει πάει τρένο σήμερα.
0: Είναι βαϊπάρο το Viber, Άγγελε.
2: Ναι, το ξέρω τι είναι. Απλά χρειάζεται να το κάνει βαϊπάρο, βαϊπάρο και μια βόλτα πάω στην μπάρο, ξέρω εγώ.
3: Ωραίο. Για να συνεχίσουμε.
2: Για να συνεχίσουμε. Ή θα μου πεις ότι είναι ωραίο ή θα σταματήσω δηλαδή, θα πω κι άλλο.
3: Ήταν ωραίο.
2: Ευχαριστώ. Τι έγινε.
0: Περίμενε, γιατί εδώ πέρα μας ζητάνε και παραγγελιά άλλο.
2: Τι γίνεται. Να μας αστέλνουν όλη τη εβδομάδα να τους αβάζουμε την Παρασκευή.
0: Λοιπόν, πάμε.
2: Μια αφιέρωση. Τι είναι αυτό.
0: Εκτός να το έχεις βάλει πιο μετά.
2: Όχι, δεν βάλει.
0: Το προχωράω λίγο.
2: Καλά κάνεις.
0: Να γίνουμε μουσική εκπομπή στο τέλος.
2: Γιατί τι είμαστε.
0: Α, γείτονισά σου. Ναι. Το ρεφρέν θέλω να ακούσω, να καταλάβω ποιο είναι, μα το
2: μόνο. Ναι, είναι καινούργιο.
3: Α, ωραίο.
0: Α. Εντάξει.
2: Τώρα που είμαστε στο Σακίρ και Έφη, να βάλουμε το τραγούδι της αγαπημένης μας.
3: Ναι.
0: Ναι, φυσικά, φυσικά.
2: Μισό λεπτάκι, φυσικά. Μισό λεπτάκι, όμως μισό λεπτάκι. Μισό λεπτάκι. Θέλει εισαγωγή.
3: Θες να διαβάσεις κάτι.
2: Ναι, θέλω την εισαγωγή που έχω ετοιμάσει. Μισό λεπτό.
3: Ναι.
2: Μάνος Χατζηδάκης.
3: Ναι.
2: Νίκος Γκάτσος. Εκτέλεση πρώτη Μελίνα Μερκούρη. Επίσημη εκτέλεση Νανά Μούσκουρη. Και ταιριάζει γιατί την Κυριακή έχουμε και πανσέλινο.
3: Και εκτέλεση κανονική.
2: Η οποία πανσέλινο, συγγνώμη, είναι το μπλε φεγγάρι αυτό. Ξέρεις γιατί είναι μπλε φεγγάρι.
3: Blue Moon.
2: Ναι, ξέρεις γιατί. Mm. Έχουμε 13 πανσελίνου σε ένα χρόνο. Σε ένα μήνα πέφτουνε δύο. Η δεύτερη του μήνα πέφτουνε δύο, λέγεται μπλε φεγγάρι.
3: Τι χρήσιμη πληροφορία ήταν
2: αυτή. Είδες, είναι χρήσιμη πληροφορία γιατί ταιριάζει όμως με το τραγούδι, με το καμένο τραγούδι της ημέρας.
0: Το και... καμένο τραγούδι.
2: Α, δεν είναι καμένο, αυτό. Τι εννοείς? Τα... όχι, όχι, όχι. Είναι καινούργιο, είναι για μας. Είναι για μας. Πάμε, πάμε να καταλάβει ο κόσμος. Πάμε να καταλάβει ο κόσμος.

0: Ευχαριστούμε τη Βέρα Λάμπρου.
1: Για άλλη μια φορά.
0: Είναι
1: εξαιρετική.
0: Την επόμενη εβδομάδα μα έχει ετοιμάσει τραγουδάρα από τώρα.
1: Ναι.
0: Για να μην ψάχνω, μου είπε. Στο έχω έτοιμο από τώρα. Είναι πολύ χαρούμενο. Είναι καλοκαιρινό,
1: ναι. Ωραία. Πλησιάζει το
2: καλοκαίρι. Εγώ μπορώ να ζητήσω μια συγγνώμη που δεν ζητάει κανένα τόση ώρα για αυτό που ακούσαμε. Για αυτά τα δύο λεπτά που ακούνε οι ακροατέ αυτό το πράγμα.
0: Έστω και με αυτόν τον τρόπο ακούσανε οι ακροατέ που ακούνε Ρία Ελληνίδου. Μην πω και τι ακούω κι εγώ και δεν προσφάλω μου. Και εγώ τι. Ακούσαμε ένα τραγούδι του Μάνου Χατζηδάκη.
2: Στέλνει ο Κροατής με το που μπήκε το τραγούδι, λέει το σκυλί τρόμαξε και γαμίζει.
0: Βέβαια, του βάζετε το σκυλί και ακούει σκυλάδικα. Και τώρα τι να καταλάβει η ποιότητα.
1: Αμά.
2: Φαντάσου.
1: Πόσα λεφτά έδινε να πάνε να ακούσει?
0: 72 ευρώ. 65 συν 7. Που δίνουν κάποιοι για κάπου αλλού.
2: Για την Αντωνέλα και την Πάτη.
3: Βάλει το να τα ακούσουν.
1: Δεν το ξέρει κανένα. Ποιον ακούσουν, το έβαλα εγώ προφέρει.
0: Κάτι μου θυμίζει το Αντωνέλα. Κάτσε λίγο. Γιατί η Αντωνέλα κάτι μου θυμίζει.
2: Αντωνέλα και Πάτη. Προκαλούμε όποιο ξέρει να μα στείλει μήνυμα.
0: Αλήθεια.
1: Είναι σε ταινίε μικρού μήκου που
2: ζει πια λε. Δεν ξέρω την Εμμανουέλα. Εγώ στο Στάρ το βράδυ παλιά. Που έλεγε τώρα θα φανεί. Τώρα θα φανεί.
0: Είναι μια
2: τώρα θα δείξει.
0: Όχι, όχι, εγώ καλά λέω. Εγώ καλά λέω.
2: Φυσικά, φυσικά, παίρνω εδώ στο μικρόφωνο να παίξει. Όλο θα τα ακούσουμε.
0: Αυτή είναι η Αντωνέλα. Αυτή ήταν η Πάτη. Αυτή ήταν η Αντωνέλα.
2: Περίμενε, δεν βγάζει, περίμενε. Τώρα. Αυτό, αυτό, 72 ευρώ. Λοιπόν, 72 ευρώ κόστησε.
3: Και
2: τι λες τώρα?
0: Και λίγα τελικά είπα.
2: Σχόλια.
0: Και λίγα τελικά λέω για τη Βέρα Λάμπρου. Ναι, 172 θα έδινα για να.
1: Υπερβολικό, αλλά εντάξει.
0: Εντάξει.
1: 73 θα πούμε.
0: 73 σίγουρα.
2: Η ακροάτρια το γνωρίζει πάντως.
0: Πάτη και Αντωνέλα συν ένα Βέρα Λάμπρου.
1: Ναι, ναι, ρε φίλε, το αξίζει Βέρα.
3: Καταρχά.
1: Έχει μεγαλύτερη.
0: Η Αντωνέλα, η Αντωνέλα έχει ένα.
3: Έρχεται από τον Buenos Aires. Δεν πρόκειται να ξαναγίνει.
1: Εγώ έξω προ τα εισιτήρια.
3: Εγώ τα πλήρωσα.
1: Πάμε καλά.
0: Η Αντωνέλα έχει ένα είδο μουσική. Η Βέρα Λάμπρου έχει πει. Καζατζίδη, έτσι. Μαρινέλα, ναι. Νανά Μούσχουρη.
1: Ναι.
0: Θα πει πάριο την άλλη εβδομάδα. Δεν θα, τι άλλο να πάω, το τραγούδι.
3: Να πάμε.
0: Ρε, φίλε, θα λοιπόν,
2: φίλε εδώ. Ταμείων, θέλω να σου στείλω ένα post ναι. Και θέλω να μπει να ναι. Δούμε λίγο μαζί τα σχόλια.
0: Δεν μπορεί να πιάσει εκείνο τώρα γιατί
1: είμαι έτοιμος.
2: Είναι έτοιμο. Είναι έτοιμο σίγουρα. Λοιπόν, περίμενα σε ευρώ. Βαγκό. Λοιπόν, η NASA ανακοίνωσε να ανακάλυψε έναν νέο πλανήτη. Ο οποίο είναι αυτό. Χωρίς πλάκα τώρα, είναι real.
0: Αλήθεια.
2: Ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, είναι αυτός.
0: Τιτ.
2: Θέλω να δεις τα σχόλια τώρα, τα σχόλια. Λοιπόν, να ενημερώσουμε καταρχάς τους ακροατές, γιατί δεν είμαστε live εικόνα εκπομπή, ναι, σωστά, ναι. Ότι είναι σαν ένα στήθος.
0: Ναι.
2: Εντάξει, πιο μπάλα βέβαια, αλλά στήθος.
0: Ναι.
2: Κανονικά, δηλαδή έχει ένα μεγάλο βουνό με κρατήρα, ας πούμε, που φαίνεται ακριβώς έτσι. Το ένα σχόλιο που πρέπει να μου κάνει εντύπωση ήταν το πρώτο, το οποίο έλεγε: συνεχίστε να κοιτάτε, σίγουρα κάπου εκεί δίπλα βρίσκεται και ένα δεύτερο.
0: Ολόσωστο.
2: Και είχε πολλά μέσα τέτοια. Εντάξει, μετά μας λένε βάλτε και μιλάγκρο σε αντίθεση. Άμα ξεκινήσουμε τώρα τέτοια.
0: Α, κατασταθήκαμε.
3: Και μαρέγγι λέμε.
2: Ποιο ήταν αυτό με το ποδόσφαιρο τότε παλιά?
1: Ατρόμητη.
2: Πώς το λέγανε? Για Ατρόμητη λεγότανε.
0: Κι άλλο ένα ήταν παλιά.
1: Για Ατρόμητη.
0: Όχι, κι άλλο ένα. Έχει και οι πεταλούδες ελεύθερες πετούν. Όχι. Να ρωτήσω κάτι.
1: Για να μην σχολείο. Gravity hasn't found it yet.
0: Μας κάνεις και μεταφράσεις στα ελληνικά.
1: Ότι επειδή δεν το έχει βρει βαρύτητα, ρε παιδί, όταν κατάλαβες πέφτει.
0: Δεν χρειάζεται ανόρθωση δηλαδή. Α, εντάξει.
1: Τέλειο.
0: Ωραίο αυτό.
1: Τέλειο, τέλειο.
0: Μεγέθυνση χρειάζεται, όπως το βλέπεις.
1: Μεγάλο φαίνεται.
0: Μεγάλο φαίνεται.
1: Δηλαδή θα φοράει D3.
0: Με τώρα να συναντήσει στην NASA, ε.
2: Η NASA λέει πρέπει να πάρει έγκριση πριν πάει να αγγίξει τον πλανήτη.
0: Ναι, ρε, μα. Δικαστήριο τώρα μετά. Να δουλεύει τώρα εκεί, να είσαι στο διαστημόπλιο.
1: Ναι, και να.
0: Τηλέφωνο, σε παίρνει τώρα η σύντροφο. Ναι. Πού είσαι? Εδώ είμαι απέναντι από ένα βυζί. Και ψάχνω το δεύτερο, ξέρω. Τι να πεις εκείνη την ώρα?
1: Τι να πεις?
2: Μπαλάρι. Αντί για Neptune, Νίπτσιουν. Δεν έχει πολλά, άστο, άστο, πάμε, βγείτε, βγείτε από αυτό.
1: Εγώ δεν το.
2: Λοιπόν, που είχαμε μείνει.
0: Γύρω είναι και το Σουτιέν.
2: Να σου πω, βάλουμε ένα τραγουδάκι λίγο τη προκοπή τώρα μετά τη Βέρα Λάμπρου να συνεχίσουμε.
0: Έχει ένα τη μεγαλύτερη Ελληνίδα τραγουδίστρια τη εποχή μα.
2: Ναι.
0: Η οποία δεν μου αρέσει βέβαια πολύ η τραγουδίστρια. Αλλά είναι μεγαλύτερη. Δηλαδή, αυτό είναι...
1: Σε ηλικία είσαι.
0: Και σε ηλικία, μεγάλη είναι πλέον, εντάξει. Α, πιστεύω ότι με το λαρίγκι που διαθέτει θα μπορούσε να έχει πει πολύ περισσότερα τραγούδια που να έχουν μείνει.
1: Και από αυτά τι αρέσουνε.
0: Εντάξει, εγώ λέω την άποψή μου.
1: Ποια λέμε τώρα.
0: Την αναβίση. Α! Τι δεν είναι.
2: Α, νομίζω ότι θα βάζεις Κατερίνα Λιόλιου.
0: Θα λείψω μια κομπή του Ιουνίου. Μπορείτε να βάλετε όλοι Λιόλιου άμα θέλετε.
1: Θα λείψεις.
0: Δεν μπορώ να σου πω γιατί. Έχουμε
2: γυμναστική.
0: Είναι μαθητικές. Πώς το λέγει, εκδηλώσεις. Πώς το λέγει, γυμναστικές εκδηλώσεις.
2: Πού τις γυμνάζεις ο Γιώργος Θεοδόρου, έλεγες.
0: Όχι, όχι.
2: Σε καβερνάκι μετά.
0: Την Παρασκευή την. Που τελειώνουν τα σχολεία, ναι. Κάνουν εκδηλώσεις.
1: Τι ώρα, 10 το βραδύ.
0: Όχι, να πάμε για φαγητό.
1: Α,
0: να το γιορτάσουμε.
2: Έχει καταλάβει. Πάμε για μπάνιο, μετά πάμε για φαγητό.
1: Ναι, ναι.
2: Εκδηλώσεις, πάμε για φαγητό.
1: Ό,τι το σπουδάζει, ναι,
2: πάμε για φαγητό.
0: Και μετά και γλυκό. Ποτέ φαγητό χωρίς
1: γλυκό. Και γλυκό.
0: Ναι.
2: Θα έρθουμε οι δυο μας, θα το κάνουμε μόνο μουσική εκπομπή. Πιστεύεις να κάνουμε μια τέτοια.
1: Ναι, αμέ, με
2: μόνο. Θα λέμε μόνο λίγο για μουντιάλ.
1: Και εγώ θέλω μουσική εκπομπή.
2: Θα λέμε μόνο λίγο για μουντιάλ.
1: Εσύ θα πας για φαγητό.
2: Εσύ θα πας για φαγητό.
0: Θα έρθω.
1: Όχι, όχι,
2: να σου το χάνουμε τον αγόρι τόση ώρα όμως.

0: Το ακούσαμε και αυτό. Ωραίο ήταν, ωραίο ήταν. Ωραίο ήταν. Όχι, ρε.
1: Φωτογραφίες.
0: Όχι, το πάτησε εκτός αν δεν πατήθηκε.
1: Ναι.
2: Α, στο δεν επόμενο, πέρα, στο επόμενο. Τώρα που, μάθαμε, τώρα που μάθαμε.
0: Τώρα που μάθαμε. Δηλαδή.
1: Τι φωτογραφίες έχεις βγάλει.
2: Social media manager, τώρα που μάθαμε.
0: Πάτσε να αρχίσει να το πάτσε να κλείσει.
2: 26 χρόνια παραδοσιακούς χώρους πήγαινε.
1: 16.
2: Εντάξει, συγγνώμη. Είναι μόνο ομάδα με τη Βέρα που θα πει παραδοσιακό νησιώτικο, θα το χορέψει.
3: Ναι. Από ποιο νησί?
2: Δεν ξέρω τώρα. Από την Πάρο. Αυτό λέει ο Πάριος.
3: Ω, κακό.
1: Μπάλο.
2: Ωραία.
3: Μπάλο.
1: Ξέρεις?
3: Ναι, αυτό δεν ξέρω.
1: Ωραία, παρέα με τον Βαγγέλη θα χορέψουμε.
3: Ναι, δήλωση.
2: Άρα, ποιο τραγούδι θέλετε?
3: Αυτό που θα
2: παίξει. Της Βέρας Λάμπρου.
3: Ναι, ναι.
2: Τι?
1: Στην Πάρο και στην Άξο.
2: Εντάξει, θα βάλουμε και αυτά, θα ετοιμάσουμε όλα. Εντάξει, ποιος θα κάνει το τραγούδι? Ο Σπύρος. Είναι η σειρά του. Άμα το βάλουμε και τραγούδια να διαλέξει, θέματα δεν μας φτιάχνει, δεν προλαβαίνει. Ας πάρει εσύ τραγούδια.
3: Όχι, γιατί καλά το έχει πάει.
1: Μπορώ να ξαναπάρω εγώ τραγούδια.
2: Όχι, μας υποχρεώσει.
0: Όλα τα κάνουμε. Κοίτα, αν ανακοινωθεί η ανανέωση του Αναστασίου, θα είναι συγκεκριμένο το πρόγραμμα.
3: Α, το έχουμε ξεχάσει τόση ώρα, ρε.
2: Το
3: έχουμε ξεχάσει. Γι' αυτό ήσουν αίρεμο τόση ώρα.
0: Αν είναι επίσημη ανακοίνωση, θα είναι συγκεκριμένα τραγούδια.
2: Εγώ για κάποιες σελίδες που μπήκα, αποθεώνανε την τακτική του Πανετολικού.
0: Κάπως
3: την είπαν.
2: Όχι, κάπως την λέγανε. Τακτική τι εννοώ. Κάπως την είπαν σε αγγλικά αυτό το πράγμα.
3: Ανύπαρκτη.
2: Όχι, είπαν οι άλλους προπονητές, οι οποίοι ήταν οι δικαιολογίες έτοιμες ότι δεν θα έρθουν, ρε παιδί μου, να ρίξουν στα μάτια με λίγα λόγια και μετά σου λέει. Δεν είναι και καλύτερη τόσο σιγά τώρα. Πετράκης γιος, το ένα τ' άλλο, ε.
3: Ναι.
2: Οπότε καλύτερα Αναστασίου που τον ξέρουμε κιόλας. Οπότε. Και ψάξανε και δεν βρήκανε.
3: Τι, εγώ θέλω την άποψη του τραυματία.
2: Τι είναι άλλο να μας πει, δεν του έχω βάλει ταμπέλα, φύγει, έχουμε χάσει.
0: Ελπίζω να με βγάλουν ψεύτη. Δεν μπορώ να πω κάτι άλλο.
2: Καλύτερα να ελπίζει να κάνει καλή χρονιά ο Πανετολικός, γιατί.
0: Δεν νομίζω.
2: Μα με αυτόν θα μείνει, οπότε.
0: Ο Ηρακλής καταρχάς το δήλωσε, πάει για Ευρώπη. Θα κυνηγήσει ευρωπαϊκό εισιτήριο.
3: Ο Ηρακλής. Ναι.
0: Ο καινούριος πήρε ο διευθύνων σύμβουλος, ο
2: Μονομασιώτης.
0: Όχι, ο Κόντης αυτός, μπράβο, δήλωσε. Λέει ότι γιατί λέει να μην κυνηγήσουμε, λέει, το ευρωπαϊκό εισιτήριο. Λέει από την πρώτη χρονιά.
3: Κάτσε, γιατί αυτό τώρα μπορεί να αξίζει.
2: Ο Ατρόμητος θα πάει για ευρωπαϊκό εισιτήριο.
0: Έχει φτιάξει η ομάδα από φέτος και ανεβαίνει.
3: Ναι, και κρατάει τον κορμό.
2: Πάμε για καλό πρωτάθλημα.
0: Ο Ατρόμητος το χάσε γιατί ήταν να αλλάξει ιδιοκτησία, άργησε τις μεταγραφές και αυτά.
3: Και κρατάει όλο τον κορμό.
0: Ο Φι είναι ανεβασμένος και θα ανέβει λογικά για να υποστηρίξει την Ευρώπη. Ο Άρης δεν έχει περιθώριο, θα ανέβει. Δηλαδή θα είναι πολύ δύσκολο το πρωτάθλημα του χρόνου. Αν ο Παπαδόπουλος μείνει Λιβαδιά, πάλι θα είναι ανταγωνιστικός. Ο Μπέος είναι ο Μπέος.
2: Ο Τσούμπερ θα μείνει.
0: Οπότε αν δεν γίνει αναδιάσωση του παραχρόνου που λένε. Βλέπω να πέφτουμε στη Β μετά από τόσα χρόνια, ναι.
2: Τσούμπερ βάλε 5 γκολ στο τελευταίο παιχνίδι.
3: Άλλο και αυτό. Άλλο και αυτό.
2: Τα
3: βάλε μαζεμένα.
0: Σε ένα μάζι τον έπαιξε και τα βάλε.
3: Ναι, έλαμε.
0: Λάθος παίχτη είπα και εγώ. Είπα Γιώβιτς από Βερετρία. Δεν πρέπει να πω Τσούμπερ.
3: Τι είπα, μίχρονο είχε σκληρωθεί.
2: Τι να το πιάσει και εσύ το τελευταίο καιρό.
3: Εντάξει, το πήγαμε τρένο το πήγαμε.
0: Καινούργια μηχανή πήρε μαθαβή.
3: Δεν ακόμα και γυροβίζουν πιάσαμε. Τι άλλο.
0: Και εκλογέ. Κάτσε.
3: Α, και εκεί θα παίξουμε.
2: Πότε είναι.
0: 27-27 αργούν, έχουμε περιθώριο να το σκεφτούμε.
2: Α, εντάξει.
3: Okay. Να δούμε τι μεταγραφές θα γίνουν εκεί.
0: Αποκλείεται. Είναι όλα νόμιμα πένα. Πότε είναι η μεταγραφική περίοδο. Δεν κλείνει ποτέ.
3: Κλείνει εκεί πέρα.
0: Πορτογαλία.
3: Ναι. Εγώ πήγα πέρυσι. Άσχετα.
2: Ποια πόλη?
3: Λισαβόνα Πόρτο.
2: Λισαβόνα. Είχε αγώνα μεταξύ του.
3: Δεν είχε. Έπαιζε Μπενφίκα Sporting. Αλλά δεν μπορούσαμε να βρούμε εισιτήρια γιατί πήγαμε μία μέρα πριν. Είπαμε, ξέρεις, μπορούμε να βρούμε εκεί απ' έξω τίποτα. Δεν. Οπότε πήγαμε σε μια καφετέρια και το δούμε.
2: Ωραία. Άμα τα πουλάγανε απ' έξω, όπως κάνει η μεγάλη Ράγιο Βαγεκάνου.
3: Αλλά μπήκαμε
2: στην ομάδα, ειδιστικά είναι τα εισιτήρια.
3: Ναι, το είδα.
2: Που τα πουλάει απ' έξω, δεν έχει ηλεκτρονικά. Τι πάνω είχαν πάρει μαζί του ηλού. Έτοιμο το πάνω για να χάσουν είχαν. Αλλά ωραίο. Ποιο είναι το ποδόσφαιρο, φίλε.
3: Πολεάκι.
0: Πόσο ξενέρωση που φάγατε αυτά τα τρία έξω και δεν
2: φτάνει. Πάρα πολύ με το θυμί. Άμα το έλεγα, θα μου λυγινάνε όλα στην άγια. Αυτό το είπα τόση ώρα. Εκεί θα έβλεπε το γιο του τον αγώνα και του λέγανε εκεί θα ήμουν τώρα στη Λειψία, εκεί στο γήπεδο. Ήμουν σίγουρο.
0: Το Ρέντσε Βίδα Εθνική τι σου λέει.
2: Συγγνώμη, παρένθεση. Του χρόνου το conference έχει πολύ καλές ομάδες. Δηλαδή ήταν ευκαιρία φέτος για ελληνική ομάδα πέρα από την πλάκα τώρα. Έχει αρκετά κακά που το διάβασε ένα άρθρο, έχει πολύ καλές ομάδες του χρόνου το conference. Αν είναι δύσκολο δηλαδή.
3: Κυρίε, εσύ τι τσαπέζουν και θα παίξει χρόνο.
2: Όχι, το λέω για ποιον πάει. Κάτσε, ελληνικέ ομάδε πάει Παναθηναϊκό. Mm. Πάει όφη. Όχι, όφη, πάει Europa.
0: Σα έβαλα ένα ερώτημα πριν μια εβδομάδα. Σκεφτήκατε.
2: Καθόλου.
0: Δεν ξέρω τι κάνει πιο, ε.
2: Εγώ ξεχάσει.
3: Α, ναι, μας έβαλες.
2: Και μας είπες να μην το γουγκλάρουμε. Και δεν το γουγκλάραμε τελικά. Αυτό είναι το μόνο σίγουρο. Ότι καλύψαμε τον όρκο μας.
3: Κάτσε. Κάτι με τον Έμερι ήτανε.
0: τι κοινό έχουν όλες οι ομάδες που έχει κερδίσει η Europa?
3: Ο Έμερι.
0: Ποιες είναι, θυμάστε?
3: Αστον Βίλα.
0: Ναι.
3: Βιγιαρεάλ.
2: Σεβίλη.
0: Ναι.
3: Σεβίλη.
0: Αυτές.
2: Τις τρεις.
3: Για γράψτε.
0: Αστον Βίλα, Βιγιαρεάλ, Σεβίλη.
3: Αστον Βίλα.
2: 9.
3: Σεβίλη.
2: Κάτσε να δω αν έχει πιάσει που βλέπω το.
3: Αστον Βίλα, Βίλη.
2: Που βλέπω το.
3: Βίλια.
0: Δεν είναι Βίλη, είναι Βίλια.
3: Βίλια.
0: Σεβίλια γράφεται.
3: Ναι.
0: Απλά προφέρεται γεια γιατί είναι double L στην Ισπανία. Γιατί ξέρουμε λίγα
2: Ισπανικά. Μέσα το Βίλια δηλαδή.
3: Το Βίλια, ναι.
0: Και οι τρεις ομάδες. Μα δεν έχει ξαναγίνει αυτό.
3: Ωραίο.
0: Και οι τρεις ομάδες είναι μέσα το Βίλια.
2: Μπορεί να πάρει δηλαδή και η Europa League με τη Βίλα Πόκ.
0: Και ο τελικός θα γίνει στο Βίλα Πάρκ. Εγώ δεν θα κάνω ποια ομάδα είπε, τα ξέρει. Δεν θα άκουσα γιατί γέλαγε.
3: Τι να πω.
0: Για Βιλαρίμπα και Βιλαραμπάχο είπε. Εντάξει, καλά το κατάλαβα.
2: Έτσι βγαίνει κι άλλα. Αγαπημένη περιοχή στην Ελλάδα του Έμερ, τα Βίλια.
0: Μου στείλανε ανέκδοτο τώρα που είναι για σένα. Γιατί λέει στα αγγλικά, λέει τον κτηνίατρο, το λέμε vet και όχι doctor.
2: Κατεστραμμένο είναι αυτό, ρε Μιλ.
0: Ο doctor και ο doctor.
3: Ανάσα, ανάσα.
2: Τι
3: πάθανε, ρε. Ha ha ha.

0: πιο άτλα.
1: Το παλιό με τα ροκ.
0: Το κόψα, το κατάλληλο το κόψα. Sorry κιόλα.
2: Στο τελευταίο να ξέρει, θα τα ακούσω όλα.
1: Αυτό μας έκοψε που γελάγαμε. Γι' αυτό και εμείς το κόψαμε.
0: Τι του είπε.
3: Τι είπε στο φέρι.
0: Που λες το Ρέντσε στην Πορτογαλία που πήρε το κύπελο. Από την Β' Εθνική που κέρδισε τη Sporting.
4: Α, ναι, τι ωραία που είναι αυτέ.
0: Αυτέ είναι ωραίε ποδοσφαιρικέ ιστορίε.
4: Τι ωραίε στιγμέ είναι αυτέ.
0: Τρομερέ. Και θα πάει και Ευρώπη.
4: Τι ζήσανε για αυτή τώρα.
0: Και δεν είναι σίγουρο ότι θα ανέβει. Παίζει μπαράζ νομίζω. Δεν ξέρω, για Google ρε μία το Ρέντσε ολοκληρώθηκε τον μπαράζ. Είναι τώρα το σου.
1: Δεν μπορώ, θέλω εδώ πώ θα τα βγει. Έχω άλλο ένα.
3: Το κάνω εγώ.
0: Άλλο ένα και το κλείσιμο.
1: Ναι.
0: Ε, ναι, μια χαρά είμαστε.
1: Αναγκαστικά, ίσως θα φύγουμε για να μαζεύουμε τα πράγματά μας που μας νοιάζει.
0: Ναι, ναι, ναι, εύκολα.
1: Να το βάλουμε παρά 10, να παίξει.
2: Δεν έρχομαι.
0: Τι? Όχι, όχι, όχι.
3: Το αγάπαμε πάλι.
0: Όχι πάλι, όχι πάλι. Μπουχτίσαμε με ΑΕΚ.
1: Άμα ξεκινήσουμε σε 7 λεπτά, μπορούμε να βάλουμε την ομιλία του Ηλιόπουλου. Για τα τελευταία 27 λεπτά της εκπομπής. Να παίξει.
3: Γιατί, Πόρτο τώρα έτσι, Super Cup.
0: Όχι Super Cup, ρε.
3: Ναι, ρε, ναι, ρε, ψάχνω να βρω τέτοιο.
0: Έχει παίξει το πρώτο μάτσο, έχει έρθει 1-1 και είναι να παίξει το δεύτερο. Θα το βρεις.
3: Δώσ' μου λίγο χρόνο.
0: Σου μια ιστορία από Αμερική, Φλόριντα. Δεν πήγαμε καθόλου προς τα εκεί.
3: Τι σήμερα. Έχουμε παστορά.
0: Όχι, όχι, όχι.
3: Αχ, μου έχουν λείψει παστορές.
0: Θα βρούμε κάτι και με παστορά. Ναι, θα έρθει η ώρα τους. Αλλά έχει να κάνει με.
3: Εκκλησία.
0: Έχει να κάνει με κάτι παρεμφερή.
3: Ναι.
0: Ζευγάρι. Εντάξει. Πίσω από μαγαζί. Πουλούσανε για 100 δολάρια και πουλήσανε πάνω από 100 εισιτήρια Golden Tickets to Heaven. Χρυσό εισιτήριο για τον παράδεισο. Όταν τους έπιασε η αστυνομία, δηλώσανε ότι ο Ιησούς μας τα έδωσε για να τα πουλάμε.
3: Δεν μπορώ να πω. Εντάξει.
0: Το αγόραζες καταρχάς για 100 δολάρια?
3: Όχι.
1: Γιατί?
3: Τι να αγοράσεις?
1: 100 δολάρια πετάξεις στο. Εκεί που βλέπει μπροστά σου για πλάκα.
3: Μπορεί και αυτό να μου δώσει πίσω κάτι.
1: Και αυτό ποτέ δεν ξέρει αν είναι εκείνη η ώρα.
3: Τι να μου δώσει.
1: Για αποφράδα ώρα.
3: Εισιτήριο για τον παράδεισο.
1: Ναι. Μπορεί εκείνη την ώρα που θα αποδημήσει να παίξει την πόρτα σου και να έρθει να υπάρχει αυτό το πράγμα.
3: Και να ψάξω εγώ στο πορτοφόλι να δώσω εισιτήριο.
1: Ξέρουν αυτοί, ρε. Έχουν logistic.
0: Και είχα αλλάξει παντελόνι, α πούμε. Και το έχω στο άλλο, κάτσε να γυρίσω. Να γυρίσω να το πάρω.
1: Πουλήσανε, βγάλανε λεφτά.
0: Πάνω από 100, πάνω από 100.
3: Πάνω από 100 εισιτήρια.
0: Ναι. Προλάβα να πουλήσουν.
1: Ναι, καχιαρικάκια.
0: Και δεν ήταν πίσω από μπειράρια, ήταν λυπιωμένη, ήταν πίσω από KFC συγκεκριμένα. Δηλαδή, τέτρωγε ο κόσμος. Δεν ήταν κομμάτια.
3: Ποιος τα κάνει αυτά? Γιατί πίνουνε, ρε. Καλά, εκεί στην Αμερική, ναι.
1: Ναι, στην Αμερική δεν θα πιάνε αυτό εδώ. Ναι. Καλά, κοντά στην εκκλησία, μια εκκλησία, μα πήγαινε και κοντά και του έλεγε μια γιούλα. Αλλά κρίμα είναι τώρα.
0: Λοιπόν, να πούμε λίγο και κάποια σοβαρά θέματα. Βγήκε απόφαση από Άριο Πάγο που λέει ότι οι παροχές σε έναν γάμο που δόθηκαν από έρωτα δεν επιστρέφονται. Έκανε μήνυση μια γυναίκα μεγάλης οικογενείας, γνωστής οικογενείας, για να πάρει πίσω από τον άντρα που ήταν μαζί κάποια χρόνια, τέλος πάντων, κάποια πράγματα που του είχε κάνει δώρο, σπίτια και τέτοια πράγματα και λεφτά και τέτοια. Και έβγαλε απόφαση ο Άριος Πάγος ότι η αντιδικία δεν ισχύει ουσιαστικά. Συζούσε ούτε καν παντρεμένη. Παροχές που δόθηκαν από έρωτα δεν επιστρέφονται. Οπότε έχει βγει τώρα και ιστορική απόφαση, να ξέρεις, η οποία θα χρησιμοποιείται και μετέπειτα.
3: Τι λες?
1: Αυτό ο άνθρωπος του παίρνει γυναίκα δώρο σπίτια και αυτοκίνητα και τη χώρισε.
3: Άλλο και αυτό.
1: Μεγάλο πρόβλημα.
0: Μπορεί να πήρε αυτά που ήθελε.
1: Εντάξει.
3: Ναι, αλλά πώς γίνεται άμα δεν έχεις παντρευτεί να τα κατοχυρώσεις?
1: Είναι από έρωτα.
0: Μπορεί να το πήρε στο μάτι. Οπότε όταν χωρίσανε αφινευρίασε και πήγε το ζήτησε πίσω, καταλαβες.
3: Τι, συγγνώμη.
0: Του το πήρε όταν ήταν στα καλά του, παιδί μου.
3: Εσύ, ναι, όμως κατοχυρώνεις το μισό όταν είσαι παντρεμένος, έτσι πάει. Εσύ που είστε παντρεμένοι.
1: Ναι.
3: Ναι, τώρα που δεν είναι παντρεμένος, πώς γίνεται να έβγαλε τέτοια απόφαση?
0: Φίλε, ήταν 9 χρόνια, δεν ήταν λίγο. Όχι, τι εννοώ, ότι μετά από 5 χρόνια, μετά από 5 χρόνια, ρε παιδί μου, και βρει, ας πούμε, μια ευκαιρία, ξέρω ένα σπίτι.
3: Ναι.
0: Ωραία, το πάρω, εγώ γράψω κατευθείαν στο δικό σου όνομα, ρε παιδί μου.
3: Ναι.
0: Θεωρείς ότι έχεις μια σχέση. Τα σπάνε. Ναι. Δεν ήταν παντρεμένοι. Φέρε το πίσω. Γιατί τα λεφτά ήταν δικά μου.
3: Όχι, δεν το δίνω.
0: Και όμως, φίλε, το δικαστήριο έβγαλε απόφαση ότι όχι, δεν ισχύει. Του το πήρε, το κάνει δώρο από έρωτα, τι το ζητά πίσω.
3: Ναι.
0: Αυτό μπορεί να είναι και για τα απλά. Πήρα στον άλλο δαχτυλίδι, ξέρω εγώ. Απλά. Και τελικά δεν παντρευτήκαμε. Το ίδιο πράγμα, δεν μπορεί να το πάρει πίσω. Το έδωσε. Τελείωσε.
1: Δουλειά για του δικηγόρου είναι. Γιατί αυτό δεν μπορεί να αποδειχθεί κάπω. Αυτοί θα μπαίνουν κάνουν δικαστήρια εκεί πέρα να κάνουν κουβέντε. Ένορκι.
3: Τι βαρεμένα. Γιατί. Δεν ξέρω, μου φαίνεται πολύ κουλό τώρα όλο αυτό.
0: Σκέψτε, πάτε το δουλέψει κι εσύ όμω αυτό.
3: Να βρω κάποια που μου κάνει κανένα σπίτι.
1: Πρώτα απ' όλα ερωτεύσου για αρχή. Έτσι κι αλλιώς, όπως είπε και το ακούστηκε ο προηγούμενος, το έλεγε, από έρωτα δεν πέθανε κανείς. Οπότε, Τσουτσούργια. Μπορεί και να βγάλεις και λεφτά. Και από έρωτα δεν πέθανε κανείς και μπορεί να βγάλεις και κανένα φράγκο.
4: Πώς λέει το τραγούδι. Το τραγούδι που ξέρεις που λέει εγώ δεν θέλω από αγάπες και ερωτές, έτσι δεν λέει. Εγώ δεν θέλω αγάπες και ερωτές.
1: Δεν πιστεύω.
0: Ο άλλος εδώ περίμενε τώρα. Μου μας το παίζει εναλλακτικός τώρα, το ξέρω απ' έξω. Δεν πιστεύω.
1: Είναι η δουλειά της, είναι ο τομέας.
0: Α, εντάξει.
1: Άλλο που δεν ήξερε την Βέρα Λάμπρου, αλλά τέλος πάντων τώρα.
4: Ναι. Α, δεν είμαι
1: γερούτης. Πιστεύεις.
4: Δεν είμαι γερούτης.
1: Γιατί?
4: Έχω πληγωθεί πολύ σε αυτή τη ζωή.
1: Πες μας λίγο, πες μας λίγο. Δεν έχω και τραγούδια, πες μας. Φοβάσαι μας ακούνε.
4: Πάρε την αγκαλιά, θέλω.
1: Φοβάσαι μας ακούνε τώρα και μας ακούνε.
4: Δεν θέλω.
1: Το καλοκαίρι που ξεκινάει σε δύο μέρες. Πώς θα σε βρει για αρχή?
4: Ανανεωμένο.
1: Ελεύθερο πουλί.
4: Ελεύθερο πουλί σίγουρα.
1: Γιατί ξεχάσαμε και δύο εβδομάδες και δεν ξέρουμε.
4: Ναι, όχι, με
1: ελεύθερο πουλί.
4: Ελεύθερος.
1: Πιστεύεις τώρα με το καινούργιο το. Δεν ήθελα να λέω και λεπτομέρειες, το πέρασε ο αέρα.
4: Ναι.
1: Θα έχει αποτέλεσμα, θα έχει.
4: Δεν το πήρα γι' αυτό, να σου πω την αλήθεια.
1: Εντάξει, δεν είπαμε το πήρες γι' αυτό. Δεν μην μας παρεξηγείς.
4: Ίσως.
1: Πιστεύεις θα έχει λίγο παραπάνω όμως. Είναι λίγο.
4: Λίγο, είναι λίγο.
1: Μαγνήτης.
4: Είναι λίγο, ναι.
1: Ωραία.
4: Ναι. Τι κάνει.
0: Κάτι ψάχνω.
1: Τόσο ωραία περνάς μαζί μας.
4: Ναι.
1: Θα άρχισε να κάνουμε μπάνια.
4: Θα έχουμε, εννοείται θα έχουμε αυτό για μπάνια.
1: Ωραία.
4: Εννοείται. Μια ηλεκτρικό πατίνι πήρα μια. Να μην νομίζω ότι έχω πάρει.
1: Ναι.
4: Να μην νομίζω ότι έχω πάρει και τίποτα.
1: Ούτε καν ηλεκτρικό, ωραία. Αυτό με το πόδι κάνει.
4: Είχα τέτοια, να ξέρεις. Είχα τέτοια.
1: Όχι πολλά, αφού είναι 25 χρόνια το παιδί, σιγά πότε.
4: 28.
1: Εντάξει.
4: Πνιγεί λίγο νεράκι στην κουμπέλα.
1: Κάτσε πιο λίγο νεράκι, κάτι.
0: Να. Λίγο μιλοκλέφτη. Αυτό... Κεράσι μιλοκλέφτη.
4: Ναι. Χορηγός είναι αυτός και τώρα να διαφημίζουμε.
1: Εγώ κεράσι αύριο που λέει το ανέκδοτο. Αυτή βλάκια. Αυτή βλάκια δεν είναι.
4: Το λέγαμε όμως και γελάγαμε
1: ναι,
4: πάνω αυτό.
1: Φαντάζομαι.
0: Ναι, ρε μαλάκα στον υπηαγωγείο, θυμάσαι.
4: τότε το ακούς πρώτη φορά. Σήμερα κεράσι εσύ.
0: Να σου πω κάτι. Μπορούσε να μην πάρει μηχανή.
4: Δεν πήρα μηχανή.
0: Αλλά να κάνεις κάτι άλλο που κάνει ένα τύπο στη Θεσσαλονίκη.
4: Ναι.
0: Να πηγαίνεις στη δουλειά σου έτσι. Κάνε λίγο υπομονή.
4: Ο Batman.
0: Ντυμένος Batman με rollers. Στην Παπα-Νικολή. Να περνάς, αυτός είναι εδώ στο πιο αεροδρόμιο, είχε θάλασσα δεξιά του. Να περνάς έτσι με τα rollers και να πηγαίνεις στη δουλειά σου.
4: Πιστεύεις θα με διώχναν τη δουλειά μου, πήγαινε έτσι ή όχι?
0: Θα άλλαζε τη δουλειά.
4: Θα άλλαζα. Α, εντάξει. Θα ήταν η εμφύση.
0: Είναι στολή προστασίας, φίλε.
1: Είναι σοβαρός ο λόγος που το κάνει.
0: Δεν έχεις δει τόσο που είναι με τα πατίνια.
4: Βγαίνει και το πρωί όμως με τη στολή του Batman ή μόνο το βράδυ.
0: Πρωί ήταν το βιντεάκι που σου είχε χάσει. Επίσης δεν έχεις δει τι γίνεται με τα πατίνια τώρα, πόσα παιδάκια έχουν τυπήσει για να χάσουν τη ζωή του. Τέλεια, φορά τη στολή για να είσαι προστατευμένο. Πώ φορά το μπουφάνε για μηχανή.
1: Ναι, γιατί έχει εδώ πέρα.
4: Ο Batman βγαίνει το βράδυ όμως, φίλε, έτσι.
0: Εντάξει, και επειδή ο άλλο το κάνει πια να το κάνει τώρα κι εσύ.
1: Εμεί γελάμε απλά πω ντρέπεται. Να βγαίνουν τα πατίνια και είπε να ντυθεί κάτι, εντάξει.
4: Ναι.
1: Μπορεί να βάλει μια μάσκα για ηλίου.
0: Κάτι πάντα ήταν δουλειά του, ήταν ρόλο να δούλευε σε ένα παιδικό πάρτι.
1: Α, ναι, σωστό και αυτό.
4: Πατίνια, Batman.
0: Θες να μας δώσεις μια μέρα να ντυθούμε όλοι για να βγούμε έξω?
4: Θέλω, ναι. Τι θα ντυθούμε?
0: Εσύ, Wonder Woman.
4: Με φούστα.
0: Έτσι, ναι.
4: Εσύ, Catwoman.
0: Περουκίνη πάνω και αυτά. Catwoman, μαζί σου πάμε, το έχουμε.
4: Θα δερμάτε τα
0: μια ορίζω κιόλα. Έτσι.
4: Εσύ, Άγγελε,
1: εγώ έχω πολλές αποκράτικες στολές. Να σα πω τι έχω να μου πείτε πια.
0: Όχι, δεν θέλουμε. Θα πάρουμε καινούργιες.
1: Α, καινούργια, εντάξει, και okay. Έχω κάποιες στο νου μου που είναι λίγο ακριβές.
4: Πες.
1: Και δεν μπορούσα να τις πάρω.
4: Χιονάτι.
1: Όχι, δεν μου αρέσει να ντύνω με το άλλο, στο άλλο φύλλο.
4: Α.
1: Προσβάλλομαι. Δηλαδή ντύνω με. Ουδέτερο ντύνω. Έχω ντυθεί μπανάνα, τέτοια. Ξέρω.
4: Α.
1: Σούμο.
4: Ωραίο.
1: Που φουσκώνει, φούσκωνε εδώ πέρα. Τώρα έχω κάποιε υπόψει, θα σου πω.
0: Θυμάστε πριν κανένα μήνα που σα είχα πει ένα άρθρο για κάτι που ντυνιζόντουσαν ζώα στο πάρκο?
4: Ναι, αυτό
0: γίνει. Έγινε πανικό. Το έχετε δει, ε?
1: Το έχουμε δει σε άλλε εκπομπέ.
0: Μετά από εμά. Έτσι να τα λέμε αυτά. Τώρα στην Πορτογαλία έχει γίνει πανικό. Πάνε λέει ακόμα και στου κτηνιάτρου, λέει, για να του εξετάσουν. Στου ντόκτορ. Δεν είπαμε.
4: Μάλιστα.
0: Θα το χρησιμοποιώ.
4: Όχι πάλι.
0: Θα το λέω στη δουλειά. Σε ποιο ντόκτορ πάντα.
4: Κοίτα, ο
0: κτηνίατρος
4: τι τους λέει?
0: Τους διώχνει, γιατί δεν τους λέει?
4: Σηκάνατε εμβόλιο της λύσας σήμερα.
1: Γιατί να τους διώχνει, 50 ευρώ.
4: Το επισκέψη.
1: Ναι, του βάζει λίγο εδώ πέρα κουραστικά, να δει πως είναι. Τα ποδαράκια σου από κάτω.
4: Τα αυτάκια τους.
0: Λοιπόν, πριν βάλουμε το επόμενο τραγούδι.
1: Από τώρα.
0: Τι, περνάει η ώρα, πήγε πέρα. Πριν βάλουμε το επόμενο τραγούδι, θέλω να πω ότι έχω βρει την τέλεια και ιδανική κοπέλα για το Βαγγέλη. Μια και η συζήτηση σήμερα έχει πάει προς τα εκεί.
4: Έχει πάει τρένο, ναι.
0: Στη λογική, όχι ότι αυτή είναι για σένα η συγκεκριμένη. Υπάρχει τύπισσα, να σου πω και αν λέει πού, γιατί μας αρέσει να λέμε το πού, αλλά νομίζω δεν γράφει. Όχι, αλλά έχει πολλή πληροφορία παρακάτω.
4: Ναι.
0: Πλήρωσε 1.800 ευρώ για να φτιάξει μια κούκλα που είναι ίδια αυτή, να την δώσει στον άντρα της για να μπορεί να κάνει όταν θέλει, όταν αυτή είναι εκτός.
1: Τι μπορεί να κάνει? Τι να μπορεί να κάνει?
0: Μια σεξ ντολ, να το πω απλά. Την έκανε ίδια με αυτήν. Όσο γίνεται να γίνει η ίδια, γιατί είναι κούκλα. Το καταλάβαμε νομίζω αυτό, εντάξει.
1: Εντάξει. Ποιο είναι κούκλα?
0: Έτσι ώστε να μην σκεφτεί να την απατήσει, αλλά όταν θα έχει διάφορες επιθυμίες και αυτή δεν θα είναι στο χώρο, να μπορεί να παίξει μπαλίτσα.
1: Δεν το λέω για να σε στεναχωρήσω.
4: Ναι!
1: Αυτό, με αυτήν στο χώρο, θα μπορούσε να κάνει κάτι ή όχι?
4: Δεν νομίζω θα ντρέπεται.
0: Δεν γράφουν την πληροφορία, μπορεί να το κάνουν και αυτό και να μην το ξέρουμε.
4: Θα ντρέπεται η κούκλα.
1: Η κούκλα
0: και ετοιμάζονται. Τι πιο πρωτότυπο. Να ανεβάσουν και διάφορες ιστορίες στο OnlyFans.
1: Με την κούκλα. Ωρε φίλε. Η γυναίκα είναι καλύτερη. Θα γυρνάει σπίτι. Θα είναι ευχαριστημένος ο άντρας. Χαρούμενος. Θα έχει δώσει το.
4: Θα έχει πάει με δύο.
0: Όποιος θέλει να πούμε τα ονόματα για να τους ακολουθήσουν στο OnlyFans. Να μου πείτε
1: να
0: αναφέρω.
1: Λεφτά χωρίς να βγει αυτή στο OnlyFans. Δεν βγαίνει η γυναίκα. Θα βγάζει η κούκλα και τον κούκλο. Μια χαρά. Όχι, όχι, ωραίο, ωραίο.
4: Σάρκε.
0: Γυφτιά μας λένε να ζητήσεις πίσω σπίτια και πράγματα. Επίσης μας λένε να πάρουμε το Βαγγέλη μια γκαλίτσα.
4: Ναι, ευχαριστώ. Ποια ψυχούλα είναι αυτή?
0: Η ακροάτρια. Η ακροάτρια,
1: η ακροάτρια όταν ήταν εδώ πέρα τον πήρα γκαλίτσα. Τώρα εμείς τον πάρουμε.
0: Τα σουβλάκια φαίνονται στα βιντεάκια. Είναι όλα καταβολημένα.
4: Πάρε μια γκαλιά.
0: Η Μπαρσελόνα, να ενημερώσω, ανακοίνωσε Γκόρντον Μπάμπαμε σε μια μέρα έτσι. Όταν υπάρχουν λεφτά. Είδες που είχαν βάσει βιντεάκι που σκάγαμε για πετρέλαιο στο Καμπνού και καλά. Γιατί πήρε τώρα το Γκόρντον 80 εκατομμύρια και λέει θέλει τον Αλβάρες, ποιον θέλει, με 100. Και λένε οι άλλοι που τα βρήκε τα λεφτά, που τόσο καιρό ήταν με μπάν και τέτοια. Και λένε βρήκανε πετρέλαιο στο Καμπνού, λέει, στα εργασίες.
4: Τι μπορεί να κάνει τώρα με τα
0: ραφές? Από ό,τι φαίνεται.
4: Το περίμενα αυτό.
0: Τι ακούμε εδώ, μουσικές. Κάποιος σου στείλει τραγούδι τώρα, σίγουρα.
1: Ναι.
4: Αγκαλιά θα με πάρεις.
0: Θα βγεις μετά. Συγχαρητήρια σε αυτούς που πάνε και από το μετά.
4: Ποιος έχει κουράγιο, ρε. Ποιος έχει κουράγιο.
5: Δεν δουλεύουμε αύριο.
4: Να κάνω. Που κάνω φτώχεια.
0: Ινδονησία.
4: Οι χώρες μου αυτές.
1: Να πω κάτι.
0: Ναι, ναι.
1: Μπορώ από το κινητό να παίξω ένα τραγούδι κάποιο, ένα λεπτό.
0: Ναι, εδώ και στο βάζει το μικρόφωνο.
1: Για το ζευγάρι πριν με την κούκλα. Κούκλα, κούκλο δεν πειράζει. Είναι ένα τραγούδι το οποίο άμα χωρίσουν ή άμα φύγει η κούκλα μπορεί να αφιερωθεί.
0: Πάμε, εντάξει. Πάμε, πάμε. Θέλουμε να τα ακούσουμε.
1: Πού είναι το, πού το, πού το τοποθετώ?
0: Εδώ στο μικρόφωνο σου μιλάει. Ταιριάζει.
1: Είδες. Βοηθάει και στο χωρισμό ο κούκλος ή η κούκλα. Θα το κατεβάσω τον άλλο.
0: Να σε ζω κάτι. Και άμα χωρίσουνε, τον σπάνε στη μέση, παίρνει ένα στο κάτω πάνω. Ή επειδή το κάνει δώρο, δεν το παίρνεις πίσω με απόφαση του Αρείου Πάγου.
1: Γιατί είναι δώρο από έρωτα τώρα αυτό. Τι γίνεται?
0: Περίμενε, ήρθε και άλλη απέτηση για τραγούδι που ταιριάζει, το βάζω εγώ.
1: Ναι, ναι. Μα να έχουμε τέτοιο κοινό, αμέσως δηλαδή να τα βρίσκουνε.
4: Αλλά, όταν τα φτάνε εδώ,
1: τι?
4: Δεν χωρά να μπουν μέσα στο στούντιο.
0: Στο Telecom Center και εμείς, ρε, θα κάνουμε
1: εκπομπή.
0: Στο Telecom Center θα κάνουμε εκπομπή και εμείς από Telecom Center.
4: Ετοιμαστείτε.
0: Δεν είναι μακριά, Βαγγέλη μου, δεν είναι μακριά. Περίμενε.

0: με μια κούκλα αγκαλιά. Μου άρεσε πολύ η κούκλα και είπα ας την αγοράσω.
1: Έτσι.
0: Όμως και σκάρει του κούκλου την καρδιά να με χαλάσω.
2: Καλά τα λέει. Αυτό δεν έχει.
0: Πως είναι κούκλος κι αν δεν έχει και ψυχή.
2: Ωραία φίλε σήμερα.

0: δεν είναι. 4 λεπτά από τη ζωή σου σημαντικά με το.
1: Σημαντικά, σημαντικά, πάρα πολύ σημαντικά.
2: 4 λεπτά από βίντεο κλιπ.
1: Λοιπόν, υπάρχει μια νέα μόδα.
0: Ταινία μικρού μήκου. Όχι μικρού
2: μήκου. Α, μου αρέσει αυτό.
3: Ναι.
0: Μικρού μήκου.
1: Υπάρχει μια μόδα τώρα που κάνουν οι ενήλικοι άνθρωποι. Που για να μειώσει λίγο το άγχος και την τζίτα. Πέρα από το μασελάκι, το διάτρου και από αυτά. Βάζουν επιπύλα στο στόμα. Και με το που βλέπω το άνθρωπο μπαίνω να διαβάσω τον πρώτο στο σχόλιο. Και γράφω άλλος, ανάψτε ένα τσιγάρο, γαμώ την πουτάνα μου.
0: Μπράβο, θα κλείσουμε και εμείς τώρα. Για που πιπύλες θα πουλάμε.
2: Τι πιπύλα μου, ρε.
3: Αυτό που μας έλειπα, όπως δεν ακούσαμε και την πιπύλα.
2: Το Σπύρο μου πιπύλα.
1: Εδώ είμαστε στο άλλο, την άλλη που τρώει στο βάλος. Δώσε. Έχουμε πει για την άλλη που τρώει για τις τρίχες από τις γάτες.
2: Ναι.
1: Την άλλη που τρώει γιατί έτρωγε.
3: Κάποια στείλατε σήμερα ότι κάτι έτρωγε ρε μία.
1: Αυτό μου στείλε μία που τρώγε γυψουσανίδα.
2: Γυψουσανίδα.
1: Αλήθεια. Ναι, και τρώει το σπίτι μου και γέλαγε. Α, τρώει το σπίτι μου.
3: Άλλη γυψουσανίδα, άλλο σοβά.
2: Είναι θυσμένη, το σοβά.
1: Σοβά, το σοβά.
2: Είναι θυσμένη στο να τρώει.
1: Ναι, ναι, ναι, τα σβέστη, όντως, τη λείπει ασβέστη να το ψάξει. Ξετάς. Είδες, άμα μένεις στην Ελλάδα, σου θέλουν να ξετάσεις, τις κάνεις και ξέρεις σου λείπει. Αυτόματα όλες. Άιλι συνταγογράφηση και τέτοια. Τα έχει φτιάξει όλα ο κύριος Γεωργιάδης. Όπα, ξτρομαγγύρισε, αδελφιά. Λέμε, τι ωραία τα έχει φτιάξει ο κύριος Γεωργιάδης που στην Ελλάδα δεν φοβάζει τις εξετάσεις, σου έρχονται όλα αυτόματα. Για πες.
2: Τρώει σοβάδες, εντάξει.
1: Ωραίο είναι.
3: Από το σπίτι που μένει.
2: Ε, ναι, δεν πάει σε ξένα σπίτια. Δεν του αρέσει.
3: Τώρα το βάλει σπίτι επίσκεψη. Γιατί έχω ένα ωραίο σοβαρό, ένα ωραίο τείχο.
1: Σε ξένο σπίτι, ναι, φαντάζεσαι. Να πα ένα λίπι.
2: Πολύ τολέτα έρχομαι. Τρύπα στην τολέτα. Έτσι, πολύ λόγο.
3: Κατουρέ σκέτο. Δηλαδή, πα λίγο και έτσι. Σκέτο.
2: Τι έχουμε πάει στην επίσημη.
3: Γιατί εγώ είχα κατά σκέτα, ρε παιδί μου.
2: Δεν είναι μόνο στο σκέτο.
3: Δηλαδή,

0: Εντάξει, μακαρόνια με κύμα δεν βάζω τύρι, ξέρω.
1: Τι! Φύγε. Διώστα με το κουμπί, διώστα με.
2: Μισό κιλό παίρνω και τα 450 γραμμάρια τα βάζω γόρια, κύριε.
0: Εγώ δεν βάζω, όχι.
1: Τι λέει!
3: Δεν καταλαβαίνω τον κυμά και τα μακαρόνια με.
2: Τι!
1: Βάζει πολύ!
2: Καταρχά βάζει και πολύ κιμά. Στο τέλο που μένουν οι αυτά που κέστε λεφτέ είναι μόνο κιμά. Και αν παίρνει έψω λίγο κιμά, τι κάνει.
1: Ψωμί.
2: Το στάκι. Το στάκι με τυρί, γαλοπούλα κιμά.
1: Εντάξει, το ακούω.
0: Για να μπεσίψει κι εμά. Θα πάρω το ψωμί, θα το κάνω.
1: Ναι,
2: σοβά λέει, τρώνε πολλά παιδάκια λέει. Είναι συνήθες.
1: Ναι.
0: Αλήθεια.
2: Είναι στην ανάπτυξη, του λείπει το ασβέστιο και σε αυτά.
1: Είδες, ναι, για τα αθλητικά. Αλλά κάτι ξέρει.
2: Κάτι ξέρει.
0: Και οι εξτρέμ τρώνε πολύ σοβά.
1: Οι
0: εξτρέμ, γιατί παίζουν στον ασβέστη.
1: Κλείσε το μικρόφωνο σήμερα.
2: Όχι, εγώ δεν το δίνω, ήταν καλό. Ήταν καλό. Εσύ νομίζεις τότε ο τη Λίβερ που λέει επιθετικό του και πέσει πανηγύρι, δεν νομίζεις έκανε. Ότι καλά στη φάρη γογκά. Όχι, ρε. Ή είχαν εξετάσει πριν μέρα του λείπει ασβέστιο.
1: Απ' τη μύτη το έπαιρνε αυτό, βέβαια.
0: Ζήστε τώρα γιατί μπορεί να είναι ομάδα πιο χτυσό κέφι.
1: Όχι, γιατί.
2: Όχι, μια χαρά, μια χαρά.
1: Εξαιρετικό σήμερα.
0: Ευχαριστώ.
2: Ευχαριστώ, παρακαλώ.
1: Τραγούδι έχουμε άλλο.
2: Κλείστε τον, ήρθε και όμως και άλλο σχόλιο.
1: Είδες.
0: Αλήθεια.
2: Ναι, ναι.
0: Η ακροάτρια.
2: Ναι.
1: Αποκλείεται.
0: Αποκλείεται.
2: Ναι, για να στο λέω.
1: Κάτι
0: δεν νομίζω να έχει δουλειές αύριο. Γιατί το παιδί δεν το κρατάμε εμείς, άμα χρειάζεται.
2: Κουράζεις.
1: Δεν θα την πω, παιδί, χαρά.
0: Έχουμε άλλο ένα τραγούδι τελευταίο. Είναι το κλείσιμο.
1: Α, είναι το κλείσιμο.
0: Ναι. Θα γίνει εδώ πέρα μέσα, ανάκτορο κλαμπ.
1: Παγκόσμια μέρα, τίποτα έχουμε, τίποτα.
0: Όχι.
1: Δεν έχουμε.
0: Έχουμε μία, αλλά δεν μπορώ να την πω.
1: Κάτι πέρασε τώρα.
0: Γιατί... είναι μια καλή, νομίζω, χθες. Κάτσε να σου πω, περίμενε μισό λεπτάκι.
1: Ήταν κακή.
0: Όχι.
1: Αλλά. Δεν μπορώ να την πει επειδή ήταν χθες.
0: Σταμάτα, μωρέ.
1: Κάτι πέρασε κι άλλη μία.
2: Θυμάσαι που σου είχα πει για την σχολή Γοργόνων στη
1: Θεσσαλονίκη. Ναι, με πράξη, α το μου γίνει αυτό.
2: Υπάρχει κι άλλη σχολή. Bollywood.
1: Bollywood. Αυτό είναι ωραίο.
2: Εκεί θα πήγαινα.
1: Αυτό είναι ωραίο.
2: Κάντο εικόνα. Κροσάκια τέτοια κακό.
1: Ωραίο, ωραίο. Και σου μαθαίνουν πώς να κάνεις το act. Το να παίζεις στο γύρισμα σε Bollywood.
2: Τα τραγούδια που είναι από πίσω, ρε, που έχει πολλά τραγούδια.
1: Α, το
2: όχι
1: μουσικ...
2: Bollywood. Ναι.
1: Α, το μουσικό. Μουσικό. Α.
2: Όχι Bollywood ηθοποιούς.
1: Εγώ ήθελα ξέρεις να.
2: Γιατί θες μετά τρομερά γραφικά, καταλαβαίνεις.
1: Ναι, εγώ θέλω ξέρεις να σημαδεύουν με όπλο μου, πετάνε τη σφαίρα και εγώ να κάνω.
2: Ότι
1: φεύγει. 10 κολοτούμπες ξέρω εγώ στον αέρα για να
2: πούσω. Το οποίο μια λήψη είναι για αυτούς, δεν χρειάζεται δεύτερη. Όπως και αν γίνει, θα το βγάλουμε μέσα.
1: Ωραία, πού, Ελλάδα γι' αυτό.
2: Ε, Θεσσαλονίκη.
1: Θεσσαλονίκη.
2: Από εκεί ξεκινάνε.
1: Είναι μπροστά, είναι μπροστά. Εκεί έχουν άλλο αέρα εκεί πέρα, οι βόρειοι.
2: Επίσης.
0: Παγκόσμια μέρα ποδοσφαίρου ήταν λίγες μέρες. Αυτό ήθελα να δω.
2: Έλα.
0: Αλλά ήταν 25 Μαΐου. Εντάξει. Αφού για ποδοσφαίρου μιλάμε, αυτή η εκπομπή είμαστε. Τι να πούμε τώρα.
1: Μόνο αθλητικά λέμε.
2: Μόνο αθλητικά.
0: Και αύριο είναι Παγκόσμια Διεθνής Μέρα Πατάτας. Να πούμε χρόνια πολλά στην Άξο.
2: Έχει πάει η πατάτα επί 10, γελάστο δεν είναι. Μιλάμε πολλά πράγματα.
0: Τι μα νοιάζει, δεν την πληρώνουμε, τι νοιάζει.
2: Όποιο την είχε πάρει χρηματιστήριο έχει στο τάλερο τώρα. Λοιπόν, στην Κίνα έχουν λύσει το πρόβλημα οι άντρες λέει για τη ζέστη.
1: Ναι.
0: Σημαντικό αυτό γιατί τώρα έχουν δώσει τα μπούτια μου.
2: Μπράβο, το οποίο δεν το κάνουμε στην Ελλάδα. Περπατώντας λέει στον δρόμο.
1: Κοιτάξτε τα μπούτια.
2: Περπατάνε όλοι οι άντρες με σηκωμένες μπλούζες. Έτσι ώστε να χτυπάει την κελίτσα του ο αέρας. Γιατί επηρεάζει πολύ τη θερμοκρασία του σώματος. Ναι, φίλε, και όμως κοίτα.
1: Α, είναι σαν το crop top, πώς το λένε.
2: Crop top.
1: Crop top, πάρτο. Crop top. Τα πάντα ξέρω.
0: Τα ξέρεις, τα ξέρεις. Κάτι ξέρεις.
1: Crop top, crop top. Ωραίο, γιατί μόνο γυναίκες δεν πρέπει να φοράνε crop top. Όχι, δεν το έχω κάνει ακόμα. Αλλά εντάξει, δεν είμαι μακριά. Μη με προκαλείς.
0: Κάνει την πλούσια σήμερα crop top, πώς το λένε.
1: Τι crop top, popcorn.
0: Popcorn. Γιατί δεν φοράνε χωρίς μπλούζα καθόλου, τελειώνουμε.
1: Είναι.
2: Σεβασμό στους υπόλοιπους.
0: Α, εντάξει, τι είναι.
1: Επίδειξη δημόσιας εδούς. Αφαλό
2: βγήκε η γλίτσα εκεί πέρα, ναι.
0: Μπαίνει και ο αέρας, βγάζει τη σκονίτσα τον αφαλό που βγαίνει η σκονίτσα.
1: Ναι, το θα κάνουμε τώρα.
2: Μαμά δεν φοράς μπλούζα, δεν μαζεύει σκόνη. Αλλά άμα τρέχεις, μπορεί να μαζεύει μυγάκια. Γρήγορα.
0: Ναι.
1: Ωραία οι Κινέζοι, πρωτοποριακοί για άλλη μια φορά.
0: Τόσα μυαλά εκεί πέρα,
2: εντάξει. Τα βήματα μπροστά.
1: Οι Κινέζοι. Το ρίζει κάτι.
2: Το ρίζει.
1: Το ρίζει.
2: Είναι άλλο παντρεύτηκε το τέτοιο. Στην Ινδονησία το ρίζει. Στο είπα αυτό, δεν το είπα τελικά. Παντρεύτηκε άλλο τέτοιο, μία μηχανή για ρίζει. Rice cooker.
1: Το είδα και εγώ αυτό.
2: Μα λέγα, τι κάνει ο κόσμος.
1: Εντάξει, άλλοι παντρεύτηκαν τον πύργο του Άιφελ, το φράχτη, τα δέντρα.
2: Χώρισε για να παντρευτεί το χάρτη. Βέβαια, χώρισε μετά από λίγες μέρες. Και αυτός λέει γιατί δεν ήταν όλα όπως τα περίμενε.
1: Δεν την ικανοποιούσε.
2: Παρέχει το ρύζι, μάλλον. Ήρθε να φάει μετά ζυμαρικό ρύζι, δεν το έβγαλε καλό.
1: Ναι.
2: Πες το. Εσένα περιμένουμε σήμερα να μας πεις κάτι ακόμα, Άγγελ.
0: Δεν ταιριάζει κάτι με το ρύζι.
1: Όχι, δεν έχει ρύζι.
0: Όχι, δεν ταιριάζει κάτι με το ρύζι. Περιμένουμε το επόμενο θέμα, να είναι πιο πιασάρικο.
2: Δεν έχουμε άλλα θέματα, Άγγελ.
0: Αλήθεια.
1: Τις μυρίζει.
0: Τι θα κάνεις,
2: έχω ένα θέμα, αλλά δεν το έχω παληθεύσει. Αυτόν τον τύπο εκεί στην Αμερική που ντύνεται λάφι. Που λένε καλά, τον πετύχαν κάποιοι κυνηγοί, αλλά δεν έχω παληθεύσει αν ήταν μούφα.
1: Τον πετύχαν εννοείς τους μάδες,
2: νομίζω ότι είναι λάφι και το χτυπήσανε, ναι.
0: Ο ελαφοκυνηγός.
2: Αλλά δεν ξέρω αν ήταν, αν όντως τον πετύχανε. Κατάλαβες τι εννοώ. Δεν ξέρω αν ισχύει. Οπότε δεν θέλω να πω για να μην λέμε ψέματα.
0: Ντάξει.
2: Γιατί έτσι βγάλανε και πολλά site ένα άρθρο για κάποιους αστυνομικούς στην Ταϊλάνδη ότι ντυθήκανε, λέει, σαν drag queens για να πάνε να πιάσουν και καλά κάτι ναρκωτικά. Και τελικά αποδείχθηκε ότι η φωτογραφία ήταν μούφα. AI. Και τύποι ήταν κανονικά με τα μπλουζάκια τους, με τα ρούχα τους.
1: Ναι.
2: Καταλαβες. Να το. Εδώ.
0: Περίμενε.
2: Αλλά όλα τα site ανεβάσανε θέμα ότι οι φοβεροί αστυνομικοί στην Ταϊλάνδη ντυθήκανε τραγούδι.
1: Παραπληροφόρηση.
0: Με τα ρούχα του που πήγανε, πιάσανε τίποτα με ναρκωτικά.
2: Ναι, τον είχαν πιάσει.
0: Πιάσανε.
2: Αλλά κανονικά.
0: Γιατί άμα δεν είχε αποτέλεσμα, θα λύσατε να ντυθείτε με τα άλλα.
2: Με αστυνομική δουλειά.
1: Είναι αυτό το AI που μα καταστρέψει, όπω το είπα. Την προηγούμενη φορά το λέγαμε.
2: Φαντάζομαι ότι ήταν σηκωμένη μπλουζίτσα μέσα στο τρένο και το μετρό.
0: Γιατί σηκώνει την μπλουζά. Δεν είχε αέρα.
2: Έχει άλλη θερμοκρασία όμως. Δεν ξέρω τώρα γιατί. Ωραία, βγάλουμε νόμο ότι μέσα στο μετρό απαγορεύεται. Θα είναι κατεβασμένη η μπλούζα.
0: Έχει.
2: Μας καλύπτει αυτό.
0: Άμα έχει και ερκοντήσιο, μπορεί να ρωτήσουν εκεί πέρα. Κυρίως σκυλίτσα. Δεν το σκέφτομαι. Καλά, εγώ αυτό που τα λέω.
1: Όχι, καλά κάνεις. Ενημερώνω τον κόσμο.
2: Καλά κάνεις. Από σένα πρέπει να μας τα πεις.
1: Λοιπόν, έχω μια ερώτηση από. Από ακροατή.
2: Πάμε.
1: Λοιπόν, λέει. Προτιμάς να φτερνίζεις σε κάθε φορά που λες ψέματα ή να βγάζεις μια κραυγή κόκορα κάθε φορά που θυμώνεις?
2: Εντάξει, περισσότερο θα θέλω να καλύψουν το ψέμα τώρα, φίλε.
1: Ναι.
2: Και πίσω με ένα θυμώνεις, ωραία. Κορικού και τέτοια. Ποιο είναι το πρόβλημα?
0: Δεν θα σε παίρνει κανείς σοβαρά που θυμώνεις.
1: Ναι. Τι, για θύμωσε λίγο.
2: Τι?
1: Για θύμωσε.
2: Πρασινίζω, εγώ γίνομαι χουλ. Δεν θέλω να θυμώσω πάλι.
1: Εγώ χάνω το πράγμα. Εγώ δεν λέω ψέματα, οπότε χάνω. Θα πει να. Στο κόκορα.
0: Στο κόκορα.
1: Ναι, γιατί τα ψέματα δεν πάνε καλά. Το ψέμα.
0: Ή το κόκορα.
2: Το κόκορα.
1: Δεν μπορώ.
2: Κυρίκου.
0: Εγώ θα φτερνιζόμουν.
2: Να το γράψω στο Google Translate, να το πει στα αγγλικά.
1: Εσύ τα έκανες?
0: Φτερνιζόμουν.
1: Φτερνίσου.
0: Όχι, εννοώ. Κάτσε. Είσαι όμορφο.
1: Ναι.
2: Έχει χάσει σκυλά. Να βρει σίγουρα μια ωραία κοπέλα στο μέλλον.
1: Τσου εγώ!
0: Το πατίνι που βρει σα φέρει διευγάρια τι κόμενε.
1: Ναι.
0: Εντάξει, άστε. Στο εύχομαι, το κρατάω.
1: Ψυχούλα. Και εγώ.
2: Και εδώ έχω να ψάξω τέτοιε ερωτήσει, ωραίε πλάκα-πλάκα.
1: Μια αγκαλιά θέλω.
2: Την άλλη, θα το έχω οργανώσει καλύτερα.
0: Το φτέρνισμα το καλύπτει μου, ρε. Λε, εντάξει, είμαι άρρωστο. Για το φτέρνισμα, δεν είπα ψέματα. Ενώ το κόκορα θα κάνει.
2: Καλά, με κάποιον άνθρωπο που όλη μέρα τσίλησε και μάρο του. Όλο μόνο
0: μόνο. Γιατί όλη μέρα ψέματα λέμε.
2: Δεν
0: ξέρω. Έχει κανένα δυο αυτά ψεματάκια που λέμε τώρα. Δεν είναι.
2: Το να κάνει το κόκορα. Έχει κομπή δύο καλαμάκια.
1: Ναι.
0: Αλλά έχει αυτό το κόκορα.
2: Μυστική μείναμε.
0: Αλλά έχει τον ανεμιστήρα και με κρύωσε. Ατσου.
2: Επίσης να ενημερώσω για ακόμα μια εκπομπή ότι αναμένουμε και τον φίλο μας τον Σέξπιρ που μας έχει τάξει κάτι πίτσες.
1: Καλά, εντάξει, δεν υπάρχει.
2: Ναι, εγώ το λέω, ρε παιδί μου, έτσι να πλανάτε στον αέρα. Εντάξει, ξέρω ότι δεν περιμένω κάτι, αλλά οφείλω να το πω.
1: Μία που τις πήρανε, μία που τις φάγανε αυτή μεταξύ τους.
2: Καλά, εννοείται αυτό.
1: Έξι. Έξι πίτσες.
2: Πήραν για το σπίτι, τρώγανε δύο μέρες μετά τρώγανε.
1: Τρία άτομα, έξι πίτσες. Μεγάλες.
2: Εμείς θέμε που ένα μέλος των βουτυγμένων στο Βούργο τον ρωτάμε κάθε φορά που ερχόμαστε. Θες κάτι να φας, το παραγγείλουμε. Σοκολατίσεις κερνάμε. Αναπτήρες, χαρτάκια εδώ. Ό,τι πάντα, μπορεί να φανταστεί ο καθένας.
1: Πάντα, ό,τι θέλει. Ό,τι θέλει.
2: Και εμείς τίποτα.
1: Εμείς θέλουμε. Τι
2: δεν πειράζει, δεν πειράζει. Δεν πειράζει, δεν πειράζει.
1: Μια πίτσα θέλουμε.
2: Δεν πειράζει. Καλά να είμαστε. Πες το, Άγγελε, σου ήρθε ερώτημα,
0: Ναι.
2: Πες το, έλα, πες το να κλείσουμε το δικό σου ερώτημα.
0: Για το υπόλοιπο τη ζωή σου. κάθε φαγητό που τρως θα έχει γεύση αγαπημένο σου γλυκό, ή κάθε γλυκό που τρως θα έχει γεύση από τζατζίκι με πολύ σκόρδο?
1: Το πρώτο μου.
2: Όχι, εγώ το δεύτερο, γιατί δεν τρελαίνω για τα γλυκά. Με πιάνει μέχρι τόσο να φάω, αλλά δεν τρελαίνω.
1: Τζατζίκι συνέχεια να μυρίζεις.
2: Ω, μα δεν θα τρώω γλυκά απλά, γιατί θα μου μυρίζει τζατζίκι. Δεν θα τρώω. Αν και μ' αρέσει το τζατζίκι, δεν θα τρώω μια φορά στο τόσο. Αλλά φαγητά δεν γίνεται, φίλε, μου αρέσει το φάι. Θέλω να τρώω να το ευχαριστήσω.
0: Αυτό είναι για όλη μια σοκολάτα, σοκολάτα. Θα χαλάνε και τα δόντια σου.
1: Σωστό.
0: Στη σκέψη ότι τρώω σοκολάτα, και εσύ έχει φάει σουβλάκι.
1: Πώ σταματήσει. Τρει εβδομάδε τώρα.
0: Αλήθεια.
1: Ναι, ρε. Σκαλάρε, γι' αυτό μου φύρε. Δραματικά.
0: Δραματικά είναι και για εμάς που δεν μπορούμε να σου πούμε κάτι.
1: Μόνο νεύρα έχω.
0: Ναι, αυτό μόνο είναι που έχεις.
1: Και δεν πέφτει γιαρία τίποτα.
0: Αυτό ακριβώς. Δεν μπορούμε να σου πούμε κάτι και εμείς για να σε ανεβάσουμε, γιατί δεν βλέπουμε κάτι. Δεν κάνει. Ναι.
1: Σκόνη.
0: Είναι και ξινόμυλο, γι' αυτό είναι το πρόβλημα.
1: Άμα έπαιρνε ένα δίπτο.
0: Όχι, πάρε κόκκινο μήλο. Όχι πράσινο μήλο.
1: Α, ναι.
0: Ναι. Το δίπτο εγώ ξέρω ότι δεν προκαλεί κάτι. Όχι, όχι. Όχι.
1: Μιλά.
2: Έχουν ανεβάσει τώρα και καλά ότι. Φίλε, πώς μου τους πάνε αυτά τα ψεύτικα. Το οποίο είναι πανέξυπνο όμως. Δεν ισχύει αυτό τώρα. Έχουν ανεβάσει ότι καλά μια τύπη ανέβασε στο X Twitter.
0: Ναι.
2: Ότι είμαι καλά, πολύ περήφανη, λέει, που είμαι ακόμα παρθένα, ρε παιδί μου. Και θα προσπαθήσω να μείνω μέχρι να πεθάνω, έτσι ώστε να δώσω πολύ καλό παράδειγμα στα παιδιά μου.
1: Πώς μπορεί να γίνει εσύ, μάνα.
0: Υπάρχει υιοθεσία που γελάτε.
1: Συγγνώμη.
0: Δεν ντρέπεστε.
1: Συγγνώμη, δεν το σκέφτηκα έτσι.
2: Ναι, ναι,
1: ναι.
0: Έχεις άλλο ερώτημα?
1: Το παίρνω μισό. Έχω άλλο ένα τελευταίο.
0: Ωραία.
1: Θα προτιμούσες να είσαι ο πιο ανόητος από ό,τι δείχνεις ή να δείχνεις πιο ανόητος από ό,τι είσαι? Προτιμούσες να είσαι πιο ανόητος από ό,τι δείχνεις ή να δείχνεις πιο ανόητος από ό,τι είσαι?
2: Να δείχνω πιο ανόητος από ό,τι είμαι. Δεν με νοιάζει, λένε άλλοι για μένα.
1: Ωραία. Συμφωνώ.
0: Συμφωνώ, αν και δεν έχω καταλάβει ακόμα ακριβώς. Ναι, συμφωνώ. Δεν μ' άρεσε το πρώτο βασικά.
2: Πήγαινε με εμένα, πήγαινε με εμένα και έστω.
0: Δεν μ' άρεσε το πρώτο απάντηση.
1: Εντάξει.
0: Για πες λίγο το πρώτο που λέει.
1: Να είσαι πιο ανόητος από ό,τι δείχνεις.
0: Όχι, δεν μ' άρεσε. Δεν είμαι ανόητος. Οπότε δεν ταιριάζει αυτό.
1: Έτσι.
0: Άρα θα πάω στο δεύτερο να
1: μιλήσω. Αυτή είναι η νοοτροπία.
0: Μπρο.
1: Μπρο.
0: Έκανε ακόμα τελικά.
2: Μην πας πιο κοντά. Ακούστηκε τον μπρο μέχρι μέσα.
1: Μπρο. Μέσα μου, μπρο. Δεν πούμε.
2: Εντάξει, παιδιά, υπάρχουν και χειρότερα πράγματα στον κόσμο. Εδώ είναι μια ιστορία δύο σιαμαίων, ο οποίος ο ένας είναι γκέι. Ναι, γκέι, μου φωτογράφει.
1: Έλα ρε. Έλα ρε. Έλα ρε.
2: Πάρε και φωτογραφία για να μην μου λες. Σήκωσε και πάλι και δες. Θα ήθελες να είσαι ποιος από τους δύο αδερφούς? Για πες μου τώρα.
0: Εδώ δεν σώζει το AI. Εδώ ταιριάζει το.
2: Ποιος από τους δύο αδερφούς θα ήθελες να είσαι? Αυτός που είναι εκεί ή αυτός που κάθεσαι και βλέπεις?
1: Αυτός που είμαι.
0: Αυτός που είμαι.
2: Θα ήθελες να φοράς παπούτσι που καλύπτει τη φτέρνα ή παπούτσι που καλύπτει τα δάχτυλα σου ρουχάκι?
1: Το σουρουχάκι, μην κλείσει τα μάτια.
2: Σουρουχάκι,
1: ναι.
0: Σουρουχάκι είναι ωραίο.
1: Αυτό εγώ το έχω σημειώσει, είναι η top ιδέα μέχρι τώρα. Top ιδέα.
0: Πόσα δάχτυλα έπιανε?
1: Και τα πέντε, ρε.
0: Και τα πέντε
1: έπιανε. Α, έτσι.
2: Σαν την παντούλα, που πιάνει το μεγάλο.
0: Ναι, ναι, ναι.
2: Το θέμα ξέρει ποιο είναι, θα το πιάνει το τέμο. Θα στα πουλάμε 20 λεπτά και θα μπει φυλακή.
1: Απολύσουμε την πατέντα όμω, ρε. Πάμε τραγουδί. Τελευταίο.
2: Να καληνυχτήσουμε πρώτα.
1: Ναι, καληνυχτήσουμε. Ναι.
2: Από Ερτόπεν με Άγγελο Αλιγιάννη.
1: Ευχαριστούμε, Άγγελε.
2: Θέλω ένα χειροκρότημα. Όπω και δεν καταλάβετε, ότι αυτό είναι το πρώτο χειροκρότημα για την πειθαρχία. Όχι, εμένα μου αρέσει.
0: Δεν έχω χρόνο. Δεν το σκέφτηκα καν. Δεν θυμήθηκα. Δεν θυμήθηκα την ερώτηση που μας έκανε.
2: 15 εκπομπή σήμερα, ε.
1: Ναι.
2: Δεν θυμόσαι την ερώτηση, ναι.
1: 15.
0: 15 εκπομπές.
2: 4.50.
0: Τι?
1: Θα μιλάμε.
0: Όχι, στην αρχή ήταν μονόρες. Ήταν μονόρες. Να μας άρεσε. Τώρα κανένας άνθρωπος που πει πώς έχετε δώσει κιόλας.
1: Ναι.
0: Που λείπετε κάθε Παρασκευή βράδυ. Δεν τρέπεστε. Και θέλει και όλο τον ήλιο να κάνει εκπομπή.
2: Μέχρι την επόμενη.
1: Πάμε. Την επόμενη Παρασκευή θα ξαναλέμε.
0: Τα ξαναλέμε.
1: Άλλη μια Παρασκευή σίγουρα. Αυτό πρέπει να σχολιάσουμε την κούπα που θα σηκώσω.
0: Θα έρθει με φανέλα Άρσεναλ την επόμενη.
2: Δεν έχουμε αποφασίσει όπως καταλάβετε μέχρι πότε θα κάνουμε εκπομπή. Θα δούμε. Τελευταία στιγμή.
0: Τη φανέλα Άρσεναλ να τη σηκώσει απλά έτσι. Θα του κάνει ένα φιωγκάκι ότι κάνει.
1: Φοριέται έτσι αυτό.
2: Δεν φοριέται έτσι αυτή.
1: Σιγά, είναι βαριά, είναι πολύ βαριά.
2: Πάμε να κλείσουμε με αυτό το τραγούδι που μας έχει θυσιάσει. Εύη, τόση ώρα θα ακούσουμε εδώ.
0: Ναι,
2: η
0: ναι,
2: SMM,
0: ναι. Εγώ το ξέρω, είναι τα καλύτερα που έχει βάλει.
1: Let's go. Τι θα ακούσουμε?
0: Πες μας τι θα ακούσουμε, SMM.
2: Τι M&M, ρε, τι είναι καραμέλες. SMM. SMM.
0: Πες μας λίγο, κάνει μια εισαγωγή για το τραγούδι που θα έρθει στο τέλος.
4: Πολυχρονόπουλος, παρακαλώ.
2: Πολυχρονόπουλος, λοιπόν.
4: Ναι.
1: Πού να τον ξέρετε εσείς?
4: Σε παρακαλώ.
1: Μόνο εμείς από τα δυτικά του ξέρουμε.
4: Από τα 16 μου στο Χαλκούτσι τον άκουγα, θα πω εγώ. Αμέ. Και έχω πάει να τον δω κιόλας τον Οροπό.
0: Τον Πολυχρονίδη δεν έχει.
2: Όχι, είναι
4: μουσική.
2: Είναι μόνο μουσική.
4: Το έχω βάλει στη δουλειά του Ξέκου σίγουρα.
1: Πάμε.
0: Ναι. Ήταν τότε που δεν την πλήρωσε εκείνο μήνα. Ένα νεράκι.

0: Θέλω διαζύγιο.
1: Γιατί με αφήσω εδώ, μου λες?
2: Γιατί μας αφορά.
1: Εμά.
3: Δεν πάει το μυαλό σου, ε?
1: Όχι.
3: Εμά αυτό είναι το πρόβλημα.
1: Έλα μωρό, τώρα έργα είναι αυτά. Λίγη ποιότητα, ρε παιδιά.
4: Sexy Laundry. Ο Σπύρος Παπαδόπουλος και η Ρένια Λουιζίδου ξανά μαζί σε καλοκαιρινή περιοδία σε όλη την Ελλάδα.
5: Κάτσε ρε Μιχάλη μου, με ρωτάς πότε πήγα στην τουαλέτα, πόσες φορές πήγα, τι έκανα, πώς το έκανα, μέχρι που με ρώτησες αν έχω και ακράτεια. Τι αδιακρίσει ένα αυτή ρε φίλε, 5 λεπτά κανονιζόμαστε. Ωραία όλη η περίεργη. Τι παίρνεις ρε φίλε?
6: Το ιστορικό σου παίρνω, Λευτέρη μου. Ουρολόγος είμαι. Τι να σου πάρω, την πίεση?
5: Στην ουρολογία τα λέμε όλα. Τίποτα δεν είναι ταμπού. Μία καμπάνια της Ελληνικής Ουρολογικής Εταιρείας.
7: Εταιρεία θεάτρου Ρέκτης. Θέατρο μεταξουργείο. David Mamet, παραλλαγές Πάπιας. Σκηνοθεσία Κορεής Δαμάτης, Περικλής Μοσχολιδάκης. Παραλλαγές Πάπιας. Μια πικρή κωμωδία μιας πολύ ανθρώπινης σχέσης. Παίζουν Κορεής Δαμάτης, Περικλής Μοσχολιδάκης, Φωτεινή Βακάκη. Από Παρασκευή 24 Απριλίου και κάθε Παρασκευή, Σάββατο και Κυριακή στο Θέατρο Μεταξουργείο.
8: Τέλος Μαΐου ξεκινάει η θανάτου περίπου 1.200 αλεπούδων, επικηρυγμένη από το ελληνικό κράτος, με 75 ευρώ το κεφάλι. Το κεφάλι δεν είναι μεταφορικό, δυστυχώς είναι πολύ κυριολεκτικό, δηλαδή όντως πληρώνουν τους κυνηγούς 75 ευρώ για κάθε αλεπού που θα σκοτώσουν, θα τους κόψουν το κεφάλι και θα τα πάνε γέλα. Η παράλογη λογική εντός εισαγωγικών της όλης διοικητικής απόφασης του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τουρισμού είναι πως θα γίνει το εξής. Τέλος του προηγούμενου μηνός, Απριλίου, ρίξανε από αέρος δολώματα με αντιλυσικά εμβόλια, τα οποία θα φάνε αλεπούδες και μετά θα τις σκοτώσουν για να ελέγξουν εάν αυτά τα εμβόλια δουλέψαν. Η όλη αυτή λοιπόν παραλογική υπάρχει, έχει τρία βασικά θέματα στα οποία μπάζει. Το πρώτο είναι ότι στη χώρα μας δεν υπάρχει λύσα από το 2014. Το τελευταίο επιβεβαιωμένο κρούσμα ήταν στον νομό Πέλλας, στην περιφέρεια Πέλλας, το 2014 το Μάιο. Έκτοτε η χώρα μας έχει χαρακτηριστεί free, ελεύθερη λύσας και από το 2021 ακόμη πιο επίσημη. Η δεύτερη παράλογη, ο δεύτερος παραλογισμός είναι ότι υπάρχουν μέθοδοι μη θανατηφόρες ελέγχου της λύσας. Μπορούν να τις πιάσουν με παγίδες και να ελέγξουν δείγματα αίματος, μπορούν να ελέγξουν δείγματα περιτομάτων, σάλιο, τρίχες κλπ. Μπορούν να, αυτό που ήδη κάνουν, η παθητική παθητική επιτήρηση που πιάνουν τις ήδη νεκρές αλεπούδες και τις ελέγχουν, από τροχαία ή από οτιδήποτε και τις ελέγχουν, γι' αυτό πληρώνονται 25 ευρώ, μπορεί να αυξηθεί το ποσό που δίνουν για να πιάνουν περισσότερες νεκρές αλεπούδες με κάμερες GPS, ελέγχου των αλεπούδων κλπ. Υπάρχουν λοιπόν άλλες μέθοδοι ελέγχου. Και το τρίτο πιο βασικό είναι το ηθικό της όλης κατάστασης. Είναι το ηθικό και ο ηθικός και ο ανθρώπινος παράγοντας. Ότι μιλάμε συνέχεια για μια μεγάλη καταστροφή του περιβάλλοντος, για τα ζωάκια, για την πανίδα, για την άγρια ζωή της Ελλάδος. Είδαμε το Σέιχ Σου που κάει και ολόκληρο. Καίγονται τα πάντα. Θέλουμε να προστατεύσουμε. Ποιον ακριβώς, δεν θα μείνει ζώο για ζώο. Δηλαδή, υπάρχουν άλλοι μέθοδοι, ας κάνουμε όλοι το καλύτερο που μπορούμε. Ας μην μείνουμε θεατές, όποιος μπορεί παρακαλώ ας υπογράψει την αίτηση να προστατευτούμε από την μη υπάρχουσα λύσα με άλλους τρόπους και να προστατεύσουμε και τα ζώα της χώρας μας που πλέον είναι και πάρα πολύ λίγο. Στα link, στα σχόλια θα υπάρχει το link για τις υπογραφές. Όποιος μπορεί, παρακαλώ, ας υπογράψει. Βασικό, μετά την υπογραφή θα σας έρθει email από το change.org για επιβεβαίωση υπογραφής. Αν δεν πατήσετε επιβεβαιώνω την υπογραφή μου, δεν ισχύει η υπογραφή. Επομένως, όποιος μπορεί, υπογράφει και επιβεβαιώνει το email του. Ευχαριστώ.
4: Σε ποιον κόσμο επιλέγεις να ζεις, στον δικό σου ή τον άλλον? Η ζωή στα χέρια της. Το κωμικό δράμα του Βασίλη Κατσικονούρη από 7 Μαΐου στο Bios. Σκηνοθεσία Σωτήρης Καραμεσίνης. Παίζουν Χριστίνα Αλεξανιάν, Κώστας Καζανάς, Εύα Κοτανίδη, Χριστόδουλος Τηλιανού. Από 7 Μαΐου κάθε Πέμπτη με Κυριακή στο Bios. Εισιτήρια ticketservices.gr.
9: Ερτόπεν,
2: παράθυρο στην κοινωνία ή στο σελίδα μας airtopen.com.
9: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.

Μανάρια μου, προσέξτε, θυμάστε πέρσι που λέγαμε όλη τη σεζόν Ούγκανο, Χουλιγκανό και τα λοιπά. Πάει αυτό. Τέρμα το Ούγκανο, Χουλιγκανό στο Ζαραλίξ TV. Εκτός αν το Ζαραλίξ TV το βλέπουν μόνο εφοπλιστές, μεγαλοδικηγόροι και παράγοντες της πολιτικής ζωής του τόπου. Εμείς εδώ, μανάρια. Φλόρι, τελειωμένοι, δευτεράτζες, ε, τι Ούγκανοι ρε. Είδατε πως είναι οι Ούγκανοι, είδατε πως είναι και οι Χουλιγκάνοι. Ένα-ένα με τη σειρά. Σήμερα είναι Τρίτη, η μέρα του προφήτη. Το τι εβδομάδα ήταν αυτή δεν χρειάζεται καν να το πω. Μπορώ απλώς να σας πω να προσέχετε, να προσέχουμε και να πάμε όλοι στο καλό, να ανοίξουμε μια τρύπα, να κρυφτούμε. Γιατί βγήκαν έξω τα βουβάλια. Ποια βουβάλια? Πάμε να φτάσουμε εδώ, σε αυτή την άκρη της Μεσογείου, ξεκινώντας από την άλλη άκρη της Μεσογείου. Σήμερα θα ξεκινήσουμε από την Πορτογαλία. Στην Πορτογαλία, λοιπόν, όπως διαβάζουμε εδώ, κυκλοφορούν για σχετικά βίντεο. Έχουν σοβαρό πρόβλημα, λέει, με την αύξηση των Θηριανών. Τι είναι οι Θηριανοί? Είναι άνθρωποι οι οποίοι γεννήθηκαν ως άνθρωποι, δύο χέρια, δύο πόδια κτλ. Ξέρω πώς αυτό, μαμά, μπαμπάς και τα αρέστα, και πιστεύουν, λέει, αυτοί οι άνθρωποι για τον εαυτό τους ότι είναι ζώα. Έτσι λοιπόν συμπεριφέρονται σαν ζώα, φοράνε μάσκες, κάνουν τέτοια, πάνε κάνουν παρέα με άλλα ζώα, με σκυλάκια, με γουρουνάκια, με κουνελάκια κτλ. Και το τελευταίο διάστημα έχουν, λέει, σοβαρό πρόβλημα στην Πορτογαλία, γιατί αυτοί οι άνθρωποι, οι Θηριανοί, έχουν την απέτηση να εξετάζονται από κτηνίατρο και όχι από κανονικό γιατρό που πάνε όλοι οι υπόλοιποι άνθρωποι. Τι σχέση έχει αυτό με την πατρίδα μας? Την αντίθετη. Στην πατρίδα μας τώρα λοιπόν δεν έχουμε καθόλου αύξηση Θηριανών. Αντιθέτως, έχουμε αύξηση ζωοειδών ανθρώπων, οι οποίοι ενώ είναι ζώα, κτίνη, βουβάλια, κανίβαλοι, εξωτερικά φαίνονται σαν άνθρωποι. Αυτοί λοιπόν που είναι ζώα, απολύτως ζώα, και εξωτερικά φαίνονται σαν άνθρωποι, ευτυχώς μέχρι σήμερα δεν έχουν την απέτηση να εξετάζονται από κτηνίατρο, αλλά έχουν την απέτηση να εξετάζονται από κανονικό γιατρό στο ΕΣΥ. Το ΕΣΥ όμως είχε ένα τεράστιο πρόβλημα, και κάθε χρόνο γύρω στους 1000 γιατρούς από το ΕΣΥ φεύγουν στο εξωτερικό, γιατί εδώ πεινάνε και ψωμολυσάνε. Έτσι λοιπόν είναι πλέον θέμα μηνών, ετών, εκεί παίζει, είτε είμαστε Θηριανοί, είτε δεν είμαστε Θηριανοί, όλοι και όλες εδώ στο μέλλον να εξεταζόμαστε από κτηνίατρο, γιατί δεν θα έχουμε άλλους. Και ξεκινάμε. Μεγάλο ερώτημα σήμερα. Τι μυρίζει? Το ερώτημα λοιπόν, τι μυρίζει ρε παιδιά, ήταν πάνω από τον νομό Αττικής όλη την προηγούμενη εβδομάδα, παραμένει ακόμα ως ερώτημα, αλλά δεν έχει λάβει καμία απάντηση από το επιτελικό κράτος αυτό το ερώτημα. Τι συνέβη λοιπόν την προηγούμενη εβδομάδα? Κάτι μύριζε. Κάτι μύριζε περίεργα. Πολλά πράγματα μυρίζουν περίεργα. Ξέρετε, μπορεί να είναι μασχάλη, μπορεί να είναι. Πολλά. Μπορεί να είναι η αναπνοή κάποιου ανθρώπου, η τσιγαρίλα. Αλλά αυτό θύμιζε σε όλους τους ανθρώπους, κυρίως λέει στα νότια προάστια, κάτι σαν γκάζι, κάτι σαν αυτό, κάτι τέλος πάντων άσχημο. Πέρασε μία εβδομάδα. Μία εβδομάδα μετά, ακόμα το επιτελικό κράτος του Κυριάκου Μητσοτάκη δεν έχει απαντήσει στο ερώτημα τι μυρίζει. Εμείς θα απαντήσουμε, γιατί δεν έχουμε τέτοια κολλήματα, δεν έχουμε εξαρτήσεις, δεν έχουμε χορηγούς, δεν έχουμε predator και ζούμε, κινούμαστε και πληροφορούμαστε παραδοσιακά από το σωστό φίλο μας Ρουφιάνο, ο οποίος δουλεύει στο γραφείο του κάθε εφοπλιστή. Πάμε να δούμε λοιπόν τι μύριζε την εβδομάδα που μας πέρασε. Σύμφωνα με τα δημοσιεύματα λοιπόν τις πρώτες μέρες, ανησυχία λέει για την πρόσχερη οσμή αερίου στην Αττική. Αποκλείουν τη διαρροή οι αρχές. Ό,τι σας διαβάσω τώρα και ό,τι είδατε στα ΜΜΕ ήταν όλα αποκλείεται αυτό. Κανείς δεν έλεγε. Είναι σαν τους ανθρώπους που λες, τι σου αρέσει, δεν μ' αρέσει αυτό, δεν μ' αρέσει, τι σου αρέσει ρε μαλάκα. Όχι, τα ΜΜΕ προσέχουν. Ποτέ δεν λένε αυτό που δεν πρέπει να πούν. Άρα τι λένε, τι δεν ήτανε. Δεν ήτανε λοιπόν διαρροή αερίου. Πάμε μια-δυο μέρες μετά, τα δύο σενάρια για την οσμή αερίου στα νότια προάστια της Αττικής. Η εξήγηση του καθηγητή Σαριγιάννη. Η εξήγηση του καθηγητή Σαριγιάννη ήταν, πιστεύω, πως δεν ήταν αέριο ή μεθάνιο αυτό που μυρίζει. Γιατί και ο καθηγητής Σαριγιάννης, όπως κάθε καθηγητής, είτε το λένε Σαριγιάννη είτε Ζαραλίκο, αγαπάει τη ζωή του, οπότε καθαρίζει γι' αυτός λέγοντας, πιστεύω ότι δεν ήταν αυτό. Άρα. Μάλιστα, ο καθηγητής Αργιάννης παρακάτω λέει κάτι μπορεί να είναι το οποίο προέρχεται, λέει, από το τρίγωνο Πέραμα, Έγινα, Ελευσίνα. Το πέταξε στο τρίγωνο του Βερμούδων. Δηλαδή, είναι σαν τους τσαμπουκάδες στα γήπεδα. Που είχε ένα γήπεδο μέσα 40.000 κόσμο, και κάνει ο τσαμπουκάς, εσένα, όχι εσένα, το δίπλα. Το δίπλα. Μωρή κότα, κάνεις ότι δεν καταλαβαίνεις. Ακριβώς έτσι λοιπόν, και οι καθηγητές σου λέει κάτι μυρίζει το οποίο προέρχεται μεταξύ του τριγώνου Πέραμα, Έγινα, Ελευσίνα. Πια σταυγό και κούρευτο δηλαδή. Παρακάτω λοιπόν, περνάνε οι μέρες, να δούμε τι μυρίζει και βρίσκουμε κάτι πιο συγκεκριμένο από το αστεροσκοπείο. Το αστεροσκοπείο έχει βαρύ παρελθόν. Πάρα πολλές φορές θέλουν να το κλείσουν. Γιατί είναι μαλάκες και τα λένε. Τι είπε λοιπόν το αστεροσκοπείο? Έντονη οσμή στην Αττική. Παράνομη εκπομπή υγρα αερίου. Το νέο ισχυρό σενάριο. Όπα. Εδώ δεν έχει πλάκα.
Λέτε να ήταν υγρά αέριο. Σύμφωνα λοιπόν εδώ με το Διευθυντή Ερευνών του Αστεροσκοπείου Νίκου Μιχαλόπουλου, ο Θεός να σας φυλάει, ο λαός να σας φυλάει, μπράβους που θα βρείτε, στο αστεροσκοπείο δουλεύετε, αποκλείει τη διαρροή φυσικού αερίου και βλέπει πιθανή παράνομη εκπομπή. Ναι, δεν έχουμε φτάσει στο σημείο ακόμα να έχουμε νόμιμη εκπομπή υγρά αερίου, αλλά κοντοζυγώνει στα πλαίσια της επιχειρηματικότητας, θα γίνει και νόμιμο γι' αυτό. Παράνομη, λέει, εκπομπή υγρά αερίου ή θιούχων ενώσεων στην ατμόσφαιρα, λέει εδώ το αστεροσκοπείο. Τώρα, είναι επικίνδυνο αυτό? Καθόλου. Ηρεμήστε. Απλώς σας θυμίζω ότι επί μήνες στο εργοστάσιο Βιολάντα έλεγαν οι άνθρωποι κάτι μυρίζει ρε παιδιά και η ιδιοκτησία έλεγε είναι ο βόθρος. Αυτό ακριβώς. Ο βόθρος είναι. Όμως το ερώτημα εδώ δεν είναι ακριβώς τι μυρίζει που η απάντηση είναι πανεύκολη και σε λίγο και με στοιχεία και με έρευνα υπέρ γαμάτι για το αν μυρίζουν σκατά ή όχι, όπως το γαμάτο μπλουζάκι που μας έχει φτιάξει σήμερα ο Λάζαρος. Το θέμα είναι εδώ γιατί τα ΜΜΕ ασχολήθηκαν με την οσμή η οποία είναι πολύ πιθανό να προέρχεται από τις εγκαταστάσεις ενός ανθρώπου που αυτούς δεν τους πιάνουμε στο στόμα μας, ρε μαλάκα. Είναι αυτοί οι άνθρωποι που δεν τα λέμε αυτά, ρε μάστορα. Όπως παραδείγματος χάρη, ας πούμε. Αυτό που ανησύχησε πάρα πολλούς γιατί μύριζε και κλείσαν και σχολεία και δημαρχία κτλ. Είναι στην περιοχή της Δραπετσόνας και στο Πέραμα μια καθημερινότητα. Στην Δραπετσόνα και στο Πέραμα οι άνθρωποι που ζουν εκεί κάθε τρεις και λίγο καθημερινά μυρίζουν μέχρι λιποθυμίας και κάθε τρεις και λίγο έχουν σοβαρούς λόγους να ανησυχούν για τη ζωή τους, μην γίνει κανένα μπαμ, και σοβαρούς λόγους να κλείνουν τα σχολεία ή οτιδήποτε άλλο. Για αυτά όμως που γίνονται εκεί κατά καιρούς δεν μαθαίνουμε ποτέ τίποτα. Ποτέ. Από τα ΜΜΕ. Παραδείγματος χάρη, ας πούμε, μόνο στον χρόνο που τρέχει, στις αρχές Γενάρη είχαμε μια σοβαρή πυρκαγιά στις εγκαταστάσεις Μελισανίδη, εκεί που έχει τα περίφημα καζάνια, και δεν έπαιξε πουθενά. Επίσης, στις ίδιες εγκαταστάσεις, 2-3 μήνες μετά το Μάρτιο, είχαμε μια σοβαρή διαρροή καπνού, που είπαν μετά ότι είναι κάτι λάδια, λέει, που τα αποθηκεύονται στους 350 βαθμούς. Καθόλου επικίνδυνα πράγματα, χαλαρά, ε! Τι μπορεί να συμβεί άσχημο με ένα αέριο στους 350 βαθμούς? Τίποτα. Θα τελειώσουν όλα σαν φωτογραφία selfie. Γρήγορα. Δεν θα μάθει κανείς ποτέ τι έγινε. Εκεί λοιπόν είχε γίνει και διαδήλωση κτλ. Είδατε ποτέ τίποτα σε κανένα ΜΜΕ? Όχι. Άρα, γιατί τώρα αφού κάτι μυρίζει και όλοι ψιλοκαταλαβαίνουμε τι είναι αυτό που μυρίζει, τα ΜΜΕ ασχολήθηκαν? Πάρα πολύ απλά. Γιατί αυτή τη φορά η μυρωδιά δεν περιορίστηκε στην πλέμπα, ας πούμε, Δραπετσόνα, Πέραμα, καταλαβαίνετε, Ελευσίνα τώρα, Θριάσιο κτλ. Αλλά έφτασε στη Γλυφάδα. Όπα. Εκεί δεν παίζουμε. Γιατί είναι γνωστό ότι η Γλυφάδα επισήμως πλέον είναι Ισραηλινή περιοχή. Στη Γλυφάδα λοιπόν μένουν πάρα πολλοί και θα γίνουν και περισσότεροι. Σύντομα, γιατί έτσι αγοράζουν αυτοί, ο ένας γύρω από τον άλλον, Ισραηλινοί. Οπότε οι Ισραηλινοί δεν μπορούν να ανεχθούν τέτοιες περίεργες μυρωδιές. Άρα έγινε θέμα, όπως με τους Ισραηλινούς, γίνεται θέμα μόνο όταν πειράξουν κάποιον Ευρωπαίο, μόνο τότε. Έτσι και με τους Έλληνες γίνεται θέμα στην Ελλάδα μόνο όταν πειραχτεί κάποιος Ισραηλινός. Ναι, μεν ασχολήθηκαν τα ΜΜΕ, ναι, μεν έκανε η κυβέρνηση ότι τάχα μου δήθεν ασχολείται από πού προήρθε αυτή η μυρωδιά, αλλά στην πραγματικότητα επί της ουσίας κανείς και καμία δεν ασχολήθηκε από το πού προέρχεται αυτή η μυρωδιά. Έτσι καλύψαμε και τους Ισραηλινούς που ανησύχησαν και το κάναμε θέμα, καλύψαμε και τα. Ποιους, τι να σας πω, κάποιους που κινούνται επιχειρηματικά μεταξύ, πώς το πω καθηγητής, μεταξύ Περάματος, Έγινας και Ελευσίνας. Βρείτε τους μόνοι σας λοιπόν, ολομερά θα κυνηγάνε στα θέατρα, να τρέξει κανένας άλλος. Αυτή η σχέση όμως που έχουμε με το Ισραήλ είναι γενικότερη στον πλανήτη. Δηλαδή, επιτρέπεται, ας πούμε, αν πειραχτεί ένας Ισραηλινός που ζει στην Ελλάδα, θα γίνει μανούρα. Αν πειραχτεί ένας Ευρωπαίος που θέλει να πάει προς το Ισραήλ ή προς την Παλαιστίνη, θα γίνει μανούρα. Έτσι λοιπόν, την εβδομάδα που μας πέρασε, και θα δούμε και τι είδους μανούρα, η μανούρα είναι επίπεδου όσο αποκάλυψαν από πού ήρθε η μυρωδιά, τόσο έγινε και μανούρα για τα καθάρματα του Ισραήλ. Την εβδομάδα που μας πέρασε λοιπόν, ο γνωστός Στολίσκος, ο οποίος κατά καιρούς προσπαθεί να σπάσει το εμπάργκο για την Παλαιστίνη και να πάει τρόφιμα και φάρμακα στους δυστυχισμένους Παλαιστίνιους, οι οποίοι εξοντώνονται ακόμα και σήμερα. Απλώς δεν είναι θέμα στα ΜΜΕ. Και τους συνέλαβαν όλους. Με ποιο τρόπο? Απαγωγή και πειρατεία. Όπως έγινε και νότια της Κρήτης, τώρα έγινε και έξω από την Κύπρο. Ελλάδα και Κύπρος είναι ακριβώς οι χώρες οι οποίες έχουν πάρει η μία το ένα αρχίδι του Νετανιάχου και η άλλη το άλλο και δεν το βγάζουν από το στόμα τους για κανένα λόγο. Ούτε να κατουρίσει δεν μπορεί. Ούτε να κατουρίσει. Εδώ, έτσι το έχουμε. Συνέλαβαν λοιπόν τους ανθρώπους σε διεθνή ύδατα, τα οποία είναι ευθύνη της Κύπρου, δηλαδή απαγωγή. Τους μετέφεραν σε φυλακές και τους έκαναν λίγο από ό,τι κάνουν στους Παλαιστίνιους. Λίγο. Στον προθάλαμο δηλαδή. Τους έδιραν, τους βασάνισαν, τους τρομοκράτησαν και τους βίασαν.
όπως είναι η συνήθις τακτική όταν κάποιος, ειδικά αν είναι Παλαιστίνιος, σίγουρα μπει σε φυλακές του Ισραήλ. Ο βιασμός είναι με το καλημέρα. Όχι γιατί τα λέμε εμείς, γιατί έχουν αποδειχθεί. Στους New York Times γράφτηκε και με τις σχετικές αποδείξεις το ότι στις Ισραηλινές φυλακές οι Παλαιστίνοι βιάζονται συστηματικά. Κάποιοι ακόμα, όταν τα λες αυτά, σου πετάνε ένα αντισημίτης. Άντε γαμηθείτε, έτσι για αρχή του βίντεο και συνεχίζουμε. Όχι μόνο έχει αποδειχθεί, αλλά κινδυνεύει και ο δημοσιογράφος που έκανε την αποκάλυψη από το ίδιο το Ισραήλ. Γιατί όπως και εμείς έχουν το ίδιο κουσούρι. Δεν τα λέμε αυτά, ρε μαλάκα. Τα κάνουμε όμως. Ε? Τα κάνουμε, αλλά δεν τα λέμε. Τώρα, γιατί ξεσηκώθηκε η διεθνής κοινότητα, όπως τάχα μου δήθεν ξεσηκώθηκαν εδώ τα ΜΜΕ για τη μυρωδιά που απειλεί εδώ την πλέμπα που ζει στην Αττική. Γιατί άλλο. Γιατί ο Μπεν Γκίβρ, ο Υπουργός Ασφάλειας, αυτό εδώ το σιωνιστικό γουρούνι, έκανε μία αποκάλυψη μέσα από δικό του βίντεο. Ανέβασε μόνος του ένα βίντεο όπου ο ίδιος τραμπουκίζει, δείτε, μία γυναίκα και φανταζόμαστε και μετά και πριν το βίντεο τι ακολούθησε και ότι αυτό ήταν το πιο light που είδαμε. Έτσι λοιπόν, βλέποντας αυτό, ξεσηκώθηκε, λέει, η διεθνής κοινότητα. Αχ, η διεθνής κοινότητα είναι βγαλμένη από την ταινία «Η Βίλα των Οργείων», όπου η κυρία είναι τσατσά στη βίλα της, δηλαδή έχει μια βιλάρα και την οποία χρησιμοποιεί ως μπουρδέλο για να γίνονται εκεί βίζιτες, αλλά όταν την παγκλαρώνει η μπάτση λέει «Αχ, σας παρακαλώ, μιλάτε μου στον πληθυντικό, είμαι γυναίκα ναυάρχου». Έτσι λοιπόν και η διεθνής γυναίκα, κόρη ναυάρχου, λοιπόν, έτσι λοιπόν και η διεθνής κοινότητα απέναντι στο Ισραήλ έπεσε από τα σύννεφα. Δεν περίμενε, βέβαια, αυτό που δεν περίμενε δεν είναι αυτά που κάνουν οι Ισραηλινοί. Αυτό που δεν περίμενε, όπως λέει η διεθνής κοινότητα, ήταν να αναρτήσει το βίντεο ο ίδιος ο Μπεν Γκίβρ. Εμείς, από τη διεθνή κοινότητα, η οποία δεν υπάρχει έτσι αλλιώς, δεν περιμένουμε απολύτως τίποτα. Γιατί να ενημερώσουμε τη διεθνή κοινότητα ότι ο Μπεν Γκίβρ έχει ανεβάσει στους δικούς του λογαριασμούς χειρότερα βίντεο από αυτό. Αυτό. Είναι 100 φορές χειρότερο από αυτό. Αυτό. Ποια είναι η διαφορά του πρώτου που ξεσήκωσε τη διεθνή κοινότητα με αυτό? Σε αυτό είναι Παλαιστίνη. Και όπως όλοι έχουμε καταλάβει, η διεθνής κοινότητα στα σιωνιστικά καθάρματα του Ισραήλ έχει παραχωρήσει τις ζωές των Παλαιστινίων για να βγάζουν επάνω τα βίτσια τους και να κάνουν αυτά τα έσχη που κάνουν εδώ και 80 χρόνια. Αν αγγίξουν κανέναν άλλον, η διεθνής κοινότητα ξεσηκώνεται και λέει: «Όπα ρε μαλάκες, σας δώσαμε τους Παλαιστίνιους. Να τους σκοτώνετε, να τους βιάζετε, να τους ξεκυλιάζετε. Άντε πάρτε και λίγο Λίβανο. Όχι Ευρωπαίους, όπα κάπου». Άντε γαμίσου διεθνής κοινότητα, γιατί είμαι λίγο κουρασμένος από το ταξίδι και θα έχω πολύ ευχή σήμερα το βίντεο. Στην πραγματικότητα, μανάρια μου, εάν υπήρχε διεθνής κοινότητα, δεν θα υπήρχε Ισραήλ. Αυτά. Και αφού είμαστε σε περιβάλλον διεθνούς κοινότητας, ας παραμείνουμε λίγο ακόμα στη διεθνή κοινότητα. Θυμάστε τον drone Μαγκούρα, ε? Που δεν ασχολείται πλέον κανείς με αυτό. Θυμάστε πόσο επικίνδυνο ήταν αυτό το ουκρανικό drone που ήταν μόνο του και το αλίευσαν, όπως είπε ο αντιγαμίσου Νίκο Δένδιας, το αλίευσαν κάτι ψαράδες και δεν πήγε ούτε το λιμονικό ούτε κανείς. Θυμάστε που λέγανε ότι από αυτό θα μαθαίναμε φοβερά και τρομερά μυστικά και μετά δεν θα τολμούσε να περάσει drone από το Ιόνιο ή το Αιγαίο. Ούτε για πλάκα. Μπράβο που τα θυμάστε όλα. Πήρε θέση λοιπόν η διεθνής κοινότητα για τον drone Μαγκούρα. Και τα πράγματα είναι λίγο χειρότερα από ό,τι ήμασταν σίγουροι ότι είναι. Πάμε να δούμε λοιπόν. Απίστευτες δηλώσεις, λέει, στρατηγών του ΝΑΤΟ. Απίστευτες γιατί, φιλενάδες? Απίστευτες για το ουκρανικό drone στη Λευκάδα. Τυπική διαδικασία σε ένα τέτοιο πόλεμο. Ο διοικητής λοιπόν του ΝΑΤΟ στην Ευρώπη είπε όταν ρωτήθηκε για αυτό το θέμα του ουκρανικού drone ότι πρέπει να το συνηθίσουμε. Γίνονται, λέει, αυτά στον πόλεμο όταν μία δύναμη είναι μικρότερη από μία άλλη δύναμη. Όπα! Μόνο σε αυτό τον πόλεμο. Δηλαδή, όταν μία δύναμη όπως το Ιράν είναι μικρότερη από άλλη δύναμη, όπως είναι οι Ηνωμένες Πολιτείες, δεν επιτρέπεται να κλείνουν τα στενατορμούς. Αλλά όταν μία δύναμη όπως η Ουκρανία είναι μικρότερη από την δύναμη που της επιτέθηκε, δηλαδή τη Ρωσία, επιτρέπεται να βαράει με ντρόουν στο Αιγαίο και το Ιόνιο? Συγγνώμη δηλαδή, αλλά το Αιγαίο και το Ιόνιο σε ποιο ακριβώς σημείο τους συνορεύουν με τη Ρωσία ή την Ουκρανία? Εντάξει, ο Μητσοτάξης έχει μπει στον πόλεμο. Το είπε. Παρ' όλα αυτά, ο διοικητής του ΝΑΤΟ, και αφού το είπε ο διοικητής του ΝΑΤΟ στην Ευρώπη, αλήθεια λέει, συνηθίστε το. Αν δεν το καταλάβαμε λοιπόν, σύμφωνα με το διοικητή εδώ του ΝΑΤΟ στην Ευρώπη, στα καράβια φέτος, Ιόνιο και Αιγαίο, μπαίνουμε με δικιά μας ευθύνη. Εντάξει, γιατί έτσι γίνονται, λέει, οι πόλεμοι. Πρέπει να το συνηθίσουμε. Τι να κάνουμε, πρέπει να το δεχθούμε και αυτό. Για τη δημοκρατία της Ευρώπης και της Ευρωπαϊκής Ένωσης, παρόλα αυτά, επιμένουν κάποια δημοσιεύματα να γράφουν ότι ο Δένδιας και ο Γεραπετρίτης περιμένουν ακόμα απαντήσεις από την Ουκρανική κυβέρνηση. Γιατί, ρε κουφάλες, το κάνατε αυτό τον ντρόν, ενώ εμείς έχουμε ξυλωθεί
μέχρι Φόδρα να ενισχύουμε την Ουκρανία σε αυτό τον πόλεμο. Απάντηση δεν έχουν πάρει και από ό,τι μαθαίνω το μόνο που πήραν είναι μερικά εισιτήρια για την καλοκαιρινή συναυλία της Άννας Βύση στο ΆΚΑ, όπου θα μαζευτούν όλοι οι αγκαλιασμένοι, ο Υπουργός Εξωτερικών, ο Αντιγαμής Νικοδένδιας, ο Υφυπουργός, οι γραμματείς, οι στρατηγοί του στρατού του ναυτικού και όλοι μαζί αγκαλιασμένοι θα τραγουδάνε, μα δεν χτυπάει το τηλέφωνο, με παράπονο και αυτό, και θα τραβάνε και βότκα. Πάμε όμως να απαντήσουμε στο αρχικό ερώτημα, όπως λέγει το μπλουζάκι, τι μυρίζει. Μία εκδοχή θα ήταν να μυρίζει το κλάσμα που είχε ρίξει ο Ζελένσκι στο Δένδια, το Γεραπετρίτη και όλους τους άλλους. Όμως, μακάρι να ήταν κάτι τόσο λίγο επικίνδυνο. Τα πράγματα είναι όπως ξέρετε πάντα ή όπως δεν ξέρετε πάντα, γιατί είμαστε όλοι εδώ πέρα αθώοι σε αυτή τη χώρα. Για αθώες είναι πάντα λίγο χειρότερα. Διαβάζουμε λοιπόν, για να δικαιώσουμε και τον καθηγητή που έψαχνε την αιτία μεταξύ Έγινας, Περάματος και Ελευσίνας. Κίνδυνος έκρηξης, έκρηξης, όχι σε εισαγωγικά, χωρίς εισαγωγικά, κίνδυνος έκρηξης στον Σαρονικό. Το επικίνδυνο μείγμα, αυτό είναι σε εισαγωγικά, στο Βυθό και οι ακατάλληλες παραλίες για βουτιές. Παραλίες για βουτιές δεν τις βάζω στην κουβέντα, γιατί είναι γνωστό ότι οι Έλληνες είμαστε ματήριδες και οι περισσότεροι Έλληνες δεν πάνε διακοπές. Άρα αφορά τους τουρίστες, η γνώμη μας για τους τουρίστες είναι γνωστή, ας κολυμπήσουν τα σκατά, τι μας νοιάζει εμάς. Πάμε λοιπόν να δούμε ποιος λέει τι, για να δούμε ακριβώς αν κινδυνεύουμε περισσότερο από τον drone ή από τα σκατά που έχουν, πνίξει κυριολεκτικά και μεταφορικά όλη τη χώρα. Ο πρόεδρος λοιπόν του ΠΑΚΟΕ, όπα, μισό λεπτό να δω τι είναι το ΠΑΚΟΕ, γιατί πολύ πασοκιά μου φαίνεται αυτό. Α, το ΠΑΚΟΕ είναι το Πανελλήνιο Κέντρο Οικολογικών Ερευνών. Εντάξει, πασόκ δεν είναι. Άρα συνεχίζουμε λοιπόν. Ο πρόεδρος λοιπόν του ΠΑΚΟΕ, ο κύριος Παναγιώτης Χριστοδουλάκης, αποκαλύπτει ότι έχει σχηματιστεί, κάθεστε, 1,5 μέτρο λιματολάσπης στο Σαρονικό. Μπορείτε λίγο να νιώσετε το μέγεθος. 1,5 μέτρο στο Βυθό της θάλασσας, που έχει ρεύματα, που πέφτουν βροχές, που έχει ανέμους, που πάνε και έρχονται τα καράβια, και έχουμε 1,5 μέτρο λιματολάσπη, σκατά, τα οποία δεν κουνιούνται από εκεί με κανένα τρόπο. Νιώθουμε, νιώθουμε. Πάμε να διαβάσουμε και λίγο από μέσα, να το νιώσουμε λίγο παραπάνω. Τι μυρίζει και αν κινδυνεύουμε περισσότερο από ντρόουν ή από αυτό. Διαβάζουμε λοιπόν, εδώ και χρόνια κάνουμε μετρήσεις και μελέτες και έχει διαπιστωθεί ότι από την ακτή μέχρι και ως 100-150 μέτρα προς τα εκεί, σε βάθος του Σαρονικού, έχει δημιουργηθεί ένας πάτος 1 με 1,5 μέτρου λιματολάσπης. 1 με 1,5 μέτρο. Προσοχή όσοι κάνετε μπάνιο εκεί ή γενικά όσοι κάνετε μπάνιο σε αυτή την άθλια κοινωνία, θεωρώντας ότι τα πράγματα έτσι είναι, έτσι γίναν, πόσο χειρότερα να πάνε, πιάσαμε πάτο. Δεν έχουμε πιάσει πάτο, για την ακρίβεια, όταν κολυμπάς μέχρι και 150 μέτρα από την ακτή, πιάνεις τον πάτο που είναι το πάτωμα της λιματολάσπης. Έχει κι άλλο μέχρι τον πάτο. Εδώ θα μας πάει, καλά εγώ που είμαι και κοντός, πρώτος θα φύγω. Εσείς θα βασανιστείτε λίγο περισσότερο, γιατί δεν μιλάω για αυτούς που είναι 2-10, για αυτοί θα τους βγει η ψυχή μέχρι να χαιρετήσουν. Γιατί φτάνει πια, σκότωσέ μας, μην μυρίζουμε άλλο. Αν να ήταν μόνο η μυρωδιά. Πάμε να δούμε τι λέει εδώ. Ο ειδικός λοιπόν εξήγησε ότι το μεγάλο στρώμα λιματολάσπης στον πυθμένα του Σαρονικού εγκυμονεί τον κίνδυνο έκρηξης που μπορεί να παρασύρει καράβι ή βάρκα που θα περνάει από το σημείο. Πώς γίνεται αυτό? Ό,τι που είναι ειδικοί. Δημιουργούνται, λέει, ζυμώσεις και προκαλούνται διάφοροι ρήποι όπως βουτάνιο, μεθάνιο, προπάνιο, τοξικές αέριες ενώσεις. Είδες τα σκατά, κοίτα πράγμα που έχουν. Αυτές λοιπόν, λέει, κάποια στιγμή θέλουν να φύγουν. Να εκτονωθούν από το Βυθό. Από το Βυθό δεν αντέχουν άλλο. Έχει πολύ κοσμία στο Βυθό του Σαρονικού. Βάλτε δηλαδή το μεθάνιο, το βουτάνιο, βάλτε τους, από τον Ουρουάν τους μάρτυρες, κάτι άλλους από άλλες υποθέσεις μάρτυρες. Έχει κόσμο πολύ πια, δεν αντέχετε. Ομόνια ο Βυθός του Σαρονικού. Βγαίνουν, λέει, προς τη θάλασσα. Έτσι δημιουργούν το φαινόμενο της οσμής, που είναι το λιγότερο. Το λιγότερο είναι να μυρίσει. Γιατί το χειρότερο, λέει εδώ ο καθηγητής, ο ειδικός είναι. Το βασικότερο που δεν το λέει κανείς είναι ότι αυτά τα τοξικά απόβλητα τα αέρια είναι εκρηκτικά. Δηλαδή, περνάει εκεί από το κάτι μυρίζει. Εγώ θα καπνίσω ένα τσιγάρο. Και τελειώνουν όλα πάρα πολύ γρήγορα. Θυμάστε που λέγαμε κάποτε ότι οι γέροι πάνε από πέσιμο ή από χέσιμο. Μπράβο. Τώρα αυτό δεν έχει ηλικία. Ή από λιματολάσπη ή από ντρόν. Καλό καλοκαίρι να έχουμε. Τώρα, υπάρχουν άνθρωποι που λένε, εντάξει, παιδί μου, ας περιοριστεί το θέμα στο Βυθό. Στο κάτω-κάτω πήγαινε να κολυμπήσει κάπου αλλού. Μα να ήταν μόνο στο Βυθό. Το πρόβλημα είναι το 1,5 μέτρο, μήπω 2,5 μέτρα, κυκλοφορεί και εκτός Βυθού. Παραδείγματος χάρη, κυκλοφόρησε την εβδομάδα που μας πέρασε και έγινε μεγάλη κουβέντα στα social media. Αυτή εδώ η φωτογραφία, η οποία δείχνει μια προοπτική από την Πάρνηθα, Αττική,
Ακρόπολη και στο βάθος αυτό το περίφημο ουρανοξύστη, που είναι ένας από τους 5 ή 6, δεν θυμάμαι, που θα φτιάξουν σαν γι' αυτόν εδώ. Δηλαδή βλέπεις αυτή τη φωτογραφία και σε ρωτάει κάποιος, τι μυρίζει ρε φίλε? Τι να μυρίζει? Κοιτάς, δέντρο δεν μυρίζει. Έχει και ζέστη. Ναι, και δεν έχει και ένα δέντρο ρε γαμότο να δροσιστούμε λίγο με αυτή τη γαμοζέστη? Δεν πάμε να βουτήξουμε? Όπως καταλαβαίνετε, δεν έχει γλιτωμό, είτε μέσα είτε έξω, στη λιματολάσπη που θα κολυμπήσουμε όλοι και όλες. Τώρα, αυτή η φωτογραφία από μακριά είναι πάρα πολύ ωραία και πάρα πολύ αντιπροσωπευτική, ό,τι πιο αντιπροσωπευτικό υπάρχει για τη νεότερη ιστορία του ελληνικού κράτους. Βλέπετε ένα διανόητο μπουρδέλο τσιμεντένιο, όπου μέσα του ζουν βασανισμένοι άνθρωποι που κυνηγάνε το μεροκάματο, παλεύουν με το άγχος, με την κίνηση, με τα συναισθήματα, με το βρώμικο περιβάλλον. Ταυτόχρονα δίπλα τους λεφτάδες, τους ουρανοξύστες, οι Ισραηλινοί σιωνιστές στη Γλυφάδα, στο Ψηρή και αλλού, και βάθος κήπος, το πιο ψηλότερο, το κολοδάχτυλο ενός δοσύλλογου. Δοσύλλογο πώς μου ήρθε δεν ξέρω. Τουλάχιστον δεν είναι αυτό? Όχι, κανενός δοσύλλογου. Τουλάχιστον. Και αφού λοιπόν έχουμε κολυμπήσει ανάλογα το ύψος, άλλη μέχρι εδώ και άλλη μέχρι εδώ, στη λιματολάσπη και μέσα από το Σαρονικό και έξω από το Σαρονικό, ας μείνουμε σε αυτό το υπέροχο περιβάλλον. Είχαμε μανούρες την εβδομάδα που μας πέρασε, γιατί τα πήρε η Ρουμάνα. Ποια είναι, μην πω ονόματα, ξέρετε ποια είναι η Ρουμάνα, Σοφία, ποια είναι η Ρουμάνα, να, πηγή λιματολάσπης. Σοφία Βούλτεψη, Ρουμάνα, μπαπ, 20 πόντι πάνω Σαρονικός. Πάμε λοιπόν να δούμε τι έγινε με τη Ρουμάνα. Θύμωσε η Ρουμάνα, λέει η Κοβέση. Γιατί θύμωσε? Γιατί πήρε, λέει, ο Φλωρίδης. Ο Φλωρίδης, σας θυμίζω, είναι υπουργός δικαιοσύνης. Όχι μόνο έχουμε δικαιοσύνη εδώ, έχουμε και υπουργό. Τι είμαστε? Θύμωσε γιατί πήρε, λέει, πώς το λένε, νομοθετικές πρωτοβουλίες. Πήρε ο Φλωρίδης, οι οποίες αφορούν μόνο πολιτικά πρόσωπα, δηλαδή ποιους? Αυτούς που είναι μπλεγμένους τώρα στο σκάνδαλο ΠΚΠ και αυτούς που θα είναι σύντομα μπλεγμένοι στο σκάνδαλο του Ταμείου Ανάκαμψης. Οπότε δεν το λέμε για να καλύψουν τον κόλο τους, το λέμε, ας πούμε, νομοθετικές πρωτοβουλίες. Θεώρησε λοιπόν η Κοβέση και η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία ότι αυτές οι νομοθετικές πρωτοβουλίες είναι αντίθετες προς τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας. Και απείλησε, μάλιστα έχει στείλει και το σχετικό μηνυματάκι με mail προς τους από πάνω της, ότι η πατρίδα μας, αν δεν συμμορφωθεί, λέει, με τις ευρωπαϊκές οδηγίες, τότε θα εισηγηθεί και θα γίνει αυτό και θα μας κόψουν από τις μελλοντικές επιδοτήσεις. Μισό λεπτό να μιλήσω μέσα στα μάτια στη Ρουμάνα Λάουρα Κοβέση, γιατί δεν γνωρίζει πολλά πράγματα για την πατρίδα μας. Λάουρα, το να απειλείς με κόψιμο ευρωπαϊκών επιδοτήσεων μελλοντικών τους ανθρώπους οι οποίοι εδώ και άπειρα χρόνια έχουν φάει όλες τις ευρωπαϊκές επιδοτήσεις από το παρελθόν, είναι σαν να απειλείς έναν τύπο ο οποίος έχει κάτσει σε μια ταβέρνα, έχει φάει μια γουρουνοπούλα, δύο προβατίνες, 32 κιλά παϊδάκια, 1500 πανσέτες χοιρινές, να το χοντρίνω, και μετά βγαίνει ο ταβαριάνος και του λέει: αδερφέ, σαλάτα πράσινη δεν σου βγάζω. Ρε, δεν σου βγάζω να χτυπάς τον κόλο σου χάμω. Ακριβώς. Τι θα πάθουνε αν τους κόψεις ευρωπαϊκές επιδοτήσεις? Μα δεν αγγίζουν εμάς. Σε αυτούς πάνε, αυτοί τις τρώνε. Ζάχαρη. Τώρα, τι ακριβώς είναι αυτές οι νομοθετικές πρωτοβουλίες που πήρε ο Φλωρίδης? Δεν θα μπω σε λεπτομέρειες, τσάμπα θα σας φάω και το χρόνο. Θα το κάνω λίγο περιγραφικά ως παράδειγμα. Αυτές οι νομοθετικές πρωτοβουλίες του Φλωρίδη είναι σαν να πει στο δικαστήριο που δεν θα εμφανιστεί ποτέ στη ζωή του ο Τριαντόπουλος με τον αγοραστό για το μπάζωμα που έκαναν στα Τέμπη μετά από εντολή που τους έδωσε ο Κυριάκος Μητσοτάκης: κυρία Πρόεδρε, κύριε Εισαγγελέα, δεν μπαζώσαμε στα Τέμπη. Απλώς πήραμε μερικές χωματουργικές πρωτοβουλίες, γιατί είχε αρχίσει και έβγαινε η λιματολάσπη προς τα πάνω και μύριζε άσχημα. Αυτό. Αθώη. Λοιπόν, μυρίζει, ξεμυρίζει, έχετε και δουλειές. Εντάξει, κάντε τη μύτη έτσι και ξεγηθείτε. Λοιπόν, like στα βίντεο, subscribe, εγγραφείτε, πατήστε το καμπανάκι για ειδοποιήσεις, μοιράστε τα βίντεο με τους φίλους και τις φίλες σας. Όσοι θέλετε να πούμε μια κουβέντα μεταξύ μας ή εσείς να πείτε σε εμάς, το mail του καναλιού είναι αυτό. Όλα τα διαβάζουμε, δεν προλαβαίνουμε να απαντήσουμε σε όλα. Όσοι και όσες θέλετε να μας ενισχύσετε οικονομικά, υπάρχουν τρεις τρόποι κάτω στην περιγραφή των βίντεο: ο απλός, ο απλούστερος και ο απλούστατος. Και κοντεύουν προς το τέλος τους οι παραστάσεις. Αφού στείλουμε πολλά φιλιά στη Γερμανία, που περάσαμε τέλεια, και στο Έσεν και στη Φραγκφούρτη, αφού ευχαριστήσουμε πάρα πολύ το παρεάκι από τη Φραγκφούρτη, που ως συγχαρητήρια μου είπαν: να είστε καλά που έρχεσαι και θυμόμαστε για ποιο λόγο φύγαμε εμείς. Παιδιά, να είστε καλά που μου τα λέτε αυτά. Να νιώθω κι εγώ χρήσιμος. Αυτό σημαίνει χρήσιμος άνθρωπος. Έτσι λοιπόν έχει μείνει μία ακόμα παράσταση στη Ζυρίχη
Κυριακή 7 Ιουνίου, είναι η παράσταση που χρωστάμε από τον Μάρτιο. Μία ακόμα στα φιλαράκια μας στη Λούτσα, 13 Ιουνίου, Σάββατο, σε εκείνη την, στο μουσικό σύλλογο που έχουν τα παιδιά στη Λούτσα. Και βέβαια έχω και ένα guest με το φίλο μου τον Δημήτρη τον Ιφαντή, Τετάρτη 10 Ιουνίου στο Θέατρο Βράχων, όπου εκεί θα τα πούμε υπηρώτικα. Τα γνωστά. Αυτό το τρελό κέφι με τα μυρολόγια. Αυτό. Και πάμε λοιπόν να κλείσουμε με το θέμα, το θέμα το οποίο κάνει τους Πορτογάλους θηριανούς να κλαίνε με μαύρο δάκρυ που αυτοί προσπαθούν από άνθρωποι να γίνουν ζώα, ενώ εδώ πάμε να δούμε τι έγινε εδώ. Φαντάζομαι θα το μάθατε από τα ΜΜΕ τα οποία από την ώρα που έγινε και για 24 ώρες το 24ωρο έπαιζαν το θέμα όπου ο κύριος Βαγγέλης Μαρινάκης, εφοπλιστής, ζάμπλουτος, με ομάδα, με κανάλια, με δημοσιογράφους, με site, με τα πάντα δικά του, έπαιξε φάπες, κανονικά τις έπαιξε, με τον κύριο Δημητριάδη, γνωστό δικηγόρο, πάρα πολύ πετυχημένο, ό,τι και αν σημαίνει αυτό για έναν δικηγόρο, επίσης γνωστό ως ανιψιό του Κυριάκου Μητσοτάκη, άρα και της Ντόρας Μπακογιάννη, που είναι κουμπάρα του Βαγγέλη Μαρινάκη. Τι ωραία! Μα δεν είναι υπέροχη η Ελλαδάρα μας. Τι μυρίζει, το σόι. Μην ανησυχείς. Πάμε λοιπόν, συνεχίζουμε. Και επίσης γνωστό από την υπόθεση Predator υποκλοπών. Γιατί έκανε κάτι? Όχι, τίποτα δεν έκανε, τίποτα δεν έχει αποδειχτεί. Όποιος έχει στοιχεία να τα πάει στον εισαγγελέα αφού φιλήσει τα βρότα τη μητέρα του. Γιατί έγινε γνωστός. Γιατί όπως δήλωσε και ο ίδιος, παραιτήθηκε και τα πήρε όλα πάνω του. Δεν ξέρουμε τι πήρε πάνω του. Αλλά είπε τα πήρε όλα πάνω του. Έχουμε να πούμε πάρα πολλά και για τον καβγά και για όλα. Καταρχάς θα ξεκινήσουμε από εμάς. Επιτέλους θα το πω. Έχει δίκιο το Εσουρού που ζήτησε από τους YouTuber και από μια εκπομπή σαν τη δικιά μας που εμείς λέμε ότι είναι σατυρική, αλλά το Εσουρού και εσείς λένε ότι είναι ενημερωτική. Το δίκιο του Εσουρού είναι βουνό. Ναι, είμαστε ενημερωτική εκπομπή. Γιατί εγώ δύο μέρες που ήμουν στη Γερμανία, από την ώρα που έγινε αυτό το γεγονός, δεν βρήκα site, δεν άκουσα σε ραδιόφωνο, που μου αρέσει να ακούω ραδιόφωνο, την είδηση για αυτή τη φάση που έγινε μεταξύ Μαρινάκη και Δημητριάδη. Ντεζαβού. Θυμήθηκα απλώς τη φάση με τους μπράβους στο θέατρο που το συζητάγαν όλοι εκτός από τα ΜΜΕ. Κοίτα να δεις που πάντα οι ελεύθεροι δημοσιογράφοι μη βρουν θέμα, μπαπ, αμέσως να το σπρώξουν. Άρα λοιπόν, αν δεν το είχαν αποφασίσει οι ίδιοι να το βγάλουν το θέμα, θα περιμένατε Τρίτη να το μάθετε από εμάς ή αλλιώς από τα social media που έτσι αλλιώς κυκλοφορούν όλα ελεύθερα μέχρι τώρα. Μην ανοίγεστε. Ανεβαίνει το 1,5 μέτρο λιματολάσπης. Πάμε να δούμε τι έγινε εκεί. Μερικοί λένε ότι τσακωθήκανε για το ποδόσφαιρο. Θυμάστε, αυτό το είχαν πει για τον Παύλο Φίσα. Εντάξει, εκεί ήταν για τον μπάσκετ. Άλλοι λένε ότι τσακώθηκαν γιατί έχουν κόντρα, λέει, μεταξύ τους, επειδή θεωρεί ο Μαρινάκης ότι τον παρακολουθούσε ο Δημητριάδης. Δεν έχουμε ιδέα. Να σας πούμε τη γνώμη μας, βλέποντας και τη γλώσσα του σώματος, αλλά και κυρίως τις λέξεις που φαίνονται από τα χείλια που ανοιγοκλίνουν, γιατί ήχο έχουμε σε κάποια βίντεο, αλλά όχι πολύ καθαρό. Θα παίξουμε το βιντεάκι, μισό. Πριν παίξουμε το βιντεάκι, το οποίο θα το δείτε όλοι και όλες, πρέπει να σας πούμε ότι από τη στιγμή που θα δείτε αυτό το βίντεο, που είναι μέσα Μαρινάκης Δημητριάδης, είστε ήδη μάρτυρες. Γιατί? Γιατί το δείτε. Μπορείτε απλώς να κλείσετε το λάπτοπ. Είστε σίγουροι ότι θέλετε να είστε μάρτυρες? Δεν ξέρω. Εγώ και για τη λιματολάσπη είπα και ενημέρωσα. Φαίνεται λοιπόν. Βάλε το βιντεάκι εδώ να παίζει. Φαίνεται λοιπόν από τα χείλη, εδώ μερικοί λένε ότι βρίζονται. Δεν βρίζονται. Δηλαδή δεν βρίζονται την αρχή. Στην αρχή ο διάλογος που έγινε, γιατί εδώ μιλάμε για ανθρώπους υψηλού επίπεδου. Δηλαδή δεν μπορεί να μιλάνε, ας πούμε, όπως τη λαϊκή, οι άνθρωποι που ο ένας έχει τη μισή χώρα, ξέρω, τα κανάλια, τα αυτά, ομάδες, ξέρω εγώ, τα πάντα, όλα τα έχει. Ο άλλος δικηγόρος δεν μπορεί να μιλάνε, όπως λένε, δεξιά και αριστερά, μέχρι στο Παναγία, Σκαντήλια κτλ. Κάτι προηγήθηκε. Προηγήθηκε ένας πολιτισμένος διάλογος. Ξεκάθαρα λοιπόν, όπως διαβάζω εγώ τα χείλη των ανθρώπων, ο διάλογος είναι σκύβει ο Μαρινάκης στα αυτή του Δημητριάδη και του λέει: Καλά, δεν ντρέπεστε. Ρε. Είστε τόσο ξεφτυλισμένη κυβέρνηση. Βάλατε άγαλμα του Φλόρου του Καβάφη στη Διονυσίου Αεροπαγήτου και δεν έχετε βάλει ένα άγαλμα κάπου του Νίκου του Εγκονόπουλου. Έλεος, ρε μαλάκες. Έλεος. Αμορφωτήστε. Και του λέει άλλος: Τράβαρε που θα μου πεις εσύ για τον Εγκονόπουλο, τον έχουμε χιασμένο. Και μετά έφυγαν από την λογοτεχνία, από το λογοτεχνικό λόγο που ξεκίνησε ο καυγάς και πέσανε στον ελληνοπρεπή καυγά που είναι πατρίς, θρησκεία, οικογένεια. Δηλαδή, η μανούλα σου η πουτάνα, Παναγία, το σπιτάκι σου, φύγε από εδώ, Τουρκαλβανέ,
Βούλγαροι και τα λοιπά. Και, ξέρετε, είναι, δεν είναι, αυτό δεν είναι βρισιά. Είναι ένα καυγά στα πλαίσια του πατρίς, θρησκεία, οικογένεια. Δηλαδή, αν ζούμε στο πατρίς, θρησκεία, οικογένεια, πώς θα τσακωθούμε χωρίς πατρίς, θρησκεία, οικογένεια. Δηλαδή, αν σου πω κάτι για την Παναγία, α πω για τη μανούλα σου, για τον αδερφό σου, α πούμε. Αλλιώς, τι είμαστε. Τίποτα. Έλλην, πώς το λέγε εκείνη η κυρία, Έλλην. Λοιπόν, το βίντεο όμως το οποίο ερέθησε περισσότερο τον κόσμο εδώ είναι, γιατί κυκλοφόρησαν πολλά, είναι το βίντεο όπου έχει πάει ο κύριος Μαρινάκης, έχει αλλάξει μπλούζα. Ω, παρένθεση για την μπλούζα. Ντροπή. Αυτό με την μπλούζα ήταν απαράδεκτο. Δεν ξέρω αν την έστεισε ο Δημητριάδης ή ο Μπράβος ήταν πίσω του. Αυτό πραγματικά ήταν απαράδεκτο. Παιδιά, έλεος κάπου. Έλεος με το... Γι' αυτό και εμείς έχουμε. Να, εδώ την έχω. Στον κύριο Βαγγέλη Μαρινάκη, επειδή νομίζουν ότι έχουμε πράγματα που μας χωρίζουν. Λοιπόν, Βαγγέλη, σου έχω εδώ μπλουζάρα. Το μέγεθος νομίζω είναι καλό. Το Λάζαρο ρώτησα. Καταρχάς, να σου δείξω την ανθεκτικότητα. Βλέπεις. Ε, ποτέ ξανά. Ποτέ ξανά. Ημίγυμνο σε γήπεδο. Και βέβαια, επειδή αυτό το κάθαρμα ο δεξιός Δημητριάδης όσχισε την μπλούζα, μπλουζάκι λευκό πλέον, ο λαός δεν ξεχνά τι σημαίνει δεξιά. Ένα μπλουζάκι που κάθε πλέον ελληνόψυχος εφοπλιστής πρέπει να φοράει όταν εμφανίζεται δημόσια. Από πίσω δεν πρόλαβα, θα έχω στάμπα Αλέξη Τσίπρα. Δεν πρόλαβα. Δεν πρόλαβα, θα το έχω. Όταν το στείλω θα το έχω έτοιμο. Λοιπόν, ο λαός δεν ξεχνά τι σημαίνει δεξιά, είναι η μπλούζα μας για το Βαγγέλη. Πάμε όμως τώρα στο άλλο. Κυκλοφόρησε ένα βίντεο που εκεί. Αφού άλλαξε μπλούζα ο Βαγγέλης, δεν μπορούσε να κυκλοφορεί ημίγυμνος, να πούμε, σαν Ρωμαίος της Γερουσίας εκεί πέρα και να βγάλει λόγο. Άλλαξε ένα μπλουζάκι.

0: είστε αποφασισμένοι να μπλέξετε σε καυγά, καλό είναι να κυκλοφορείτε όπως κυκλοφορεί ο Μαρινάκης ή οποιοδήποτε άλλος εφοπλιστής και ο Δημητριάδης και όχι οποιοδήποτε άλλος δικηγόρος. Δηλαδή με 40 μπράβους. Αν έχεις 40 μπράβους να σε φυλάνε, να τσακωθείς. Δεν θα χτυπήσεις ποτέ. Θα χτυπήσουν οι μπράβοι. Τώρα εδώ δεν ξέρω πώς έγινε, γιατί πέσανε και δύο γρήγορες. Μάλλον θα απολυθούν κάποιοι μπράβοι. Τι να σας πω. Αν και λένε, μπήκε για ένα σοβαρό ερώτημα, ότι αυτοί που φυλάνε το Δημητριάδη, διάβασα, δεν είναι λέει ακριβώς μπράβοι, είναι πρώην ή και νυν των ΕΚΑΜ, της ομάδας ΕΚΑΜ της αντιτρομοκρατικής. Και υπάρχει μια περίπτωση, λέει, να τους πληρώνουμε εμείς από την τσέπη μας. Τέλεια. Εγώ πάρα πολύ μ' αρέσει αυτή η τοποθέτηση, γιατί αυτό δείχνει ότι υπάρχουν άνθρωποι γύρω μας που έχουν τη βεβαιότητα ότι τους μπράβους των εφοπλιστών δεν τους πληρώνουμε εμείς από την τσέπη μας. Τέλεια. Πρέζα όμορφη, παιδιά. Και συνεχίζουμε. Εδώ λοιπόν σε αυτό το διάλογο, που εκτονώθηκε ευτυχώς και δεν πήγαμε σε δεύτερο γύρο με σφαλιάρες και μπουνιές, ξεκάθαρα υπόθηκε ένα αστείο. Ένας τρόπος μαγικός να εκτονώσει έναν καυγά είναι ένας να πει μια μαλακία, να γελάσουν όλοι και να φύγουν τα νεύρα, να χαλαρώσουμε και να πάμε δεξιά και αριστερά, να μην χτυπήσει και κανείς. Υποψιάζομαι λοιπόν, ενώ είμαι βέβαιος, ότι το αστείο που υπόθηκε σε αυτό το βίντεο είναι το εξής. Βλέπετε, κατεβαίνει ο Μαρινάκης. Αρχίζουν τα βλέμματα, ξέρεις πως αρχίζει ο καυγάς, σε βλέπω, τα λοιπά. Ξεκινάει ένας διάλογος στα πλαίσια του πατρίς, θρησκεία, οικογένεια, ή μάλλον σου πουτάνα, σου γαμίσω, τα γνωστά αυτά. Κάποια στιγμή λοιπόν, ξεκάθαρα ο Δημητριάδης κάνει, κάτσε κάτω ρε, που κάνουμε όλους στους καυγάδες, κάτσε κάτω ρε, που θα μου πεις εμένα, και ξεκάθαρα ο Μαρινάκης κάνει κάτι σαν όλοι σας, δηλαδή, όλους θα σας κεράσω σουβλάκι, όλους, δεν ξέρω, κάτι θα κάνει σε όλους μαζί. Έκανε ένα γενικό όλους. Και εκεί φαίνεται ξεκάθαρο ο Δημητριάδης να κάνει μια κίνηση τέτοια, σαν να του λέει, όπως συνηθίζουν να λένε οι άντρες για να προσβάλλει ο ένας τον άλλον, ας πούμε, σε αυτούς τους καυγάδες της πλάκας, ότι τι να γαμίσεις ρε με το πουλάκι σου, φαίνεται να κάνει ένα τέτοιο. Εκεί λοιπόν, για κάποιο λόγο, τελειώνει ο καυγάς. Φεύγουν όλοι προς τα κάτω. Είμαι λοιπόν βέβαιος, σαν να ήμουν μπροστά, ότι την ώρα που λέει ο Δημητριάδης, τι να κάνεις ρε με το πουλάκι σου, πετάχτηκε ένας από πίσω που δεν φαίνεται στο βίντεο και λέει, και πού το ξέρεις ρε Δημητριάδη, εσύ πόσο είναι το πουλάκι του, έχεις βίντεο. Γελάσαν όλοι. Και καλά έκανε και γελάσαν όλοι, γιατί ως επαγγελματίας σας λέω ότι το να ρωτάει κάποιος το Δημητριάδη, έχεις βίντεο, είναι και γαμώτα αστεία. Τώρα, και επειδή είπαν ένα αστείο και γελάσαν και φύγανε ένας δεξιά και άλλος αριστερά, σημαίνει ότι η ιστορία έληξε? Όχι. Ποιος θα την πληρώσει? Κλασικά, ποιος θα την πληρώσει? Ο μαλάκας που πεταστείο. Ίσως σας ξαναδώ. Πάντως μεταξύ μας, το μεγαλύτερο αστείο ακούστηκε μετά τον καυγά, γιατί διαβάσαμε δύο μέρες μετά ότι θα παραγγέλθηκε, λέει ήδη, εισαγγελική έρευνα. Εισαγγελική έρευνα, λέει, γιατί αυτά που έγιναν εκεί μεταξύ Δημητριάδη Μαρινάκη είναι αυτεπάγγελτα. Τέλειο είναι αυτό. Μία παιδιά, εγώ εισαγγελέας δεν είμαι ούτε νομικός, απλώς μου το είπαν και το ξέρω. Αν κάποιος κάνει ντου και τραμπουκίσει την ώρα της παράστασης τους ανθρώπους που παίζουν την παράσταση πάνω στη σκηνή, αυτό είναι αυτεπάγγελτο. Και διώκεται αυτεπάγγελτα. Δεν χρειάζεται δηλαδή εγώ να κάνω μήνυση σε κάποιον. Έτσι το λέω για να έχουμε να λέμε. Παρ' όλα αυτά, εμείς λέμε τις μαλακίες μας εδώ. Υπάρχουν άνθρωποι σοβαροί που τοποθετούνται για αυτά τα σοβαρά ζητήματα. Και σήμερα το πρωί τοποθετήθηκε ο Υπουργός Δικαιοσύνης Φλωρίδης για την ιστορία μεταξύ Δημητριάδη και Μαρινάκη. Και είπε αυτά. Δεν είναι AI. Ο Φλωρίδης τα είπε.
1: Άρχισε μια συζήτηση μεταξύ τους. Εκεί φαίνεται ότι υπάρχει μια λεκτική αντιπαράθεση και ξαφνικά ο κ. Μαρινάκης αρχίζει πρώτος τη χειροδικία. Και εκεί πια γενικεύεται ο χαμός που έγινε και το βλέπουμε όλο αυτό. Παρανέβησαν μετά οι άνδρες ασφαλείας και των δύο και φτάσαμε στο τέλος. Αλλά εδώ έχουμε παρέμβαση δικαιοσύνης, έτσι.
2: Δείτε λίγο. Τώρα, σε αυτές τις περιπτώσεις τι γίνεται, όπως και έγινε, η αστυνομία σχηματίζει δικογραφία αμέσως, αυτεπάγγελτα, γιατί ό,τι συμβαίνει στους αθλητικούς χώρους διώκεται αυτεπάγγελτα. Οι διατάξεις που κάναμε πριν από 1,5 περίπου χρόνο, όταν ο Πρωθυπουργός μας ζήτησε ότι πρέπει να μπει ένα τέλος όλα αυτά, είναι πάρα πολύ αυστηρές, πάρα πολύ αυστηρές. Αυτές τις επεξεργάστηκε το Υπουργείο Δικαιοσύνης, γιατί τότε συνεργαστήκαμε 4 βασικά Υπουργεία Προστασίας του Πολίτη, ο κύριος Παπαστεργίου με τις κάμερες που τοποθετήθηκαν και ο κύριος Βρούτσης ως καθήλυνα αρμόδιος. Άρα το πλαίσιο το οποίο φτιάχτηκε είναι πάρα πολύ αυστηρό. Άρα η αστυνομία έκανε τη δικογραφία.
1: Αυτό πάει για την αθλητική, με αθλητική βία τώρα.
2: Βέβαια, είναι βία σε αθλητικό χώρο.
3: Δηλαδή, με βάση τις διατάξεις του νόμου που περιγράφεται, ψηφίστηκε, κινδυνεύουν με αυτεπάγγελτη δίωξη αμφότεροι.
2: Μεσόλεπτο. Η δίωξη ούτως ή άλλως είναι αυτεπάγγελτη.
3: Ναι.
2: Όταν συμβαίνει περιστατικό βία σε αθλητικό χώρο, είναι αυτεπάγγελτη.
1: Τι προβλέπει εδώ η νομοθεσία?
2: Δείτε λίγο, εάν είναι ότι χαρακτηρισμό θα γίνει.
3: Εντάξει.
2: Εάν είναι πλημέλημα. Αν είναι πλημέλημα.
3: Ναι.
2: Είναι ποινές φυλάκισης.
3: Ναι.
2: Αν κάτι είναι κακούργημα, είναι κάθριξη.
3: Μάλιστα.
2: Αλλά σε κάθε περίπτωση, και μιλάμε.

0: για τις ποινές φυλάκισης. Ναι. Αυτές οι ποινές δεν μετατρέπονται,
1: ούτε
0: δεν αναστέλλονται, ναι, και η έφεση που ασκείται δεν έχει ανασταλτικό αποτέλεσμα.
2: Ναι. Άρα πας μέσα.
0: Άρα πας μέσα. Τώρα, το άλλο...
1: Πέρα από την περιγραφή του νόμου, η οποία είναι σαφής όπως το τι κάνετε, αυτό που βλέπετε, πώς το διαβάζετε, τι είναι αυτό που βλέπετε.
0: Να μπορείτε...
1: παρακολουθούν και ευρώδητοι όλοι οι υπόλοιποι απλοί πολίτες που έχουν πάει να δουν τον τελικό.
0: Προφανώς οι εικόνες είναι εξαιρετικά δυσάρεστες, αλλά εγώ τώρα, ξέρετε, την ιδιότητά μου δεν μπορώ να σχολιάσω. Μέχρι εδώ μπορώ να πω κάτι.
2: Όριο,
0: δεν μπορώ να πω κάτι. Κάνω μια περιγραφή της νομοθεσίας.
3: Εντάξει, το κείμενο του Φλωρίδη εδώ τα σπάει. Μιλάμε για τρελό γέλιο ότι θα βάλει στη φυλακή τον Μαρινάκη ή τον Δημητριάδη επειδή αρπάχτηκαν σε ένα γήπεδο, ξέρω εγώ, και βρίσκαν και πέσαν δύο καντήλια. Μπράβο, συνάδελφε. Όμως η γλώσσα του σώματος είναι γαμάτη, γιατί η συμπεριφορά του είναι σαν αυτό που σας έλεγα στην αρχή, όπου ναι, μεν ανακαλύψαμε τη μυρωδιά. Γιατί ενοχλήθηκαν οι Ισραηλινοί στη Γλυφάδα. Είπαμε ότι μπορεί να προέρχεται από το τρίγωνο Πέραμα, Ελευσίνα, Έγινα, αλλά δεν ανοιγόμαστε, δεν λέμε και ονόματα. Έτσι λοιπόν και ο Φλωρίδης έλεγε, βέβαια, αυτά τα. Και λέει, αυτά είναι τελικά, λέει, δεν έχει έφεση εκεί. Το ρωτάγανε οι άλλοι. Τρομερό θεατρικό. Δηλαδή πάνε φυλακή, ναι, πας φυλακή. Βέβαια, ότι πει το δικαστήριο. Εννοείται ότι πει το δικαστήριο, αλλά βέβαια Φλωρίδης, ο οποίος είναι πασοκάρα σαν τον Ανδρουλάκη και έχει ιδεότητα, δεν μπορεί να χωριστούν ποτέ, πρέπει να είναι πάντα μαζί, ακόμα και στο καλημέρα. Και εννοείται ότι η ιδεότητα του Φλωρίδη βγήκε στο τέλος αυτό του βίντεο που ρωτάνε τα αρδάκια, τα χαμουδίθεν ρωτάνε, πώς το είδατε σε αυτό με αυτούς τους ανθρώπους, και εκεί λέει, ξέρετε, η θέση μου, εγώ δεν μπορώ να πω. Και το άλλο το αρδάκι, για να βοηθήσει λίγο, λέει, ναι, είναι και λεπτή η θέση σας. Βέβαια. Είναι λεπτή η θέση του Υπουργού Δικαιοσύνης να πάρει θέση όταν 2 με 15 μπράβους ο καθένας δέρνονται και μπορεί να χτυπήσει και οποιοδήποτε άσχετος είναι σε αυτό το γήπεδο, σε ένα γήπεδο και τους βλέπει όλος ο κόσμος. Βέβαια, είναι πάρα πολύ λεπτό. Μα πώς να πάρεις θέση σε αυτό, Είναι δύσκολο. Αντιθέτως, δεν ήταν καθόλου λεπτή η θέση του Φλωρίδη, ήταν πάρα πολύ χοντρή η θέση του, όταν χωρίς κανένα πρόβλημα έχει πάρει 100 φορές θέση για το θέμα των τεμπών, λέγοντας ακόμα και μέσα στη Βουλή ότι όποιος μιλάει για μπάζωμα είναι για τα μπάζα. Κύριε Φλωρίδη, για μπάζωμα μιλάνε όλοι όμως οι συγγενείς των θυμάτων των τεμπών. Εκεί δεν ήταν λεπτή η θέση του. Όταν είναι ο Μαρινάκης και ο Δημητριάδης, είναι λεπτή η θέση μου, μην παρέμβω στο έργο της δικαιοσύνης. Αυτά. Τι άλλα καλά, τι μυρίζει, κάτι μυρίζει. Για να το κλείσουμε όμως λοιπόν και το βίντεο και το θέμα, και ίσως θα πούμε την επόμενη Τρίτη ή Τετάρτη, πάμε να το κλείσουμε όπως εγώ το φαντάστηκα, γιατί έχει κάτι στενάχωρο η όλη η φάση αυτή. Το πρώτο στενάχωρο είναι, δηλαδή, πώς να ένιωσε η Ντόρα. Όταν είδε αυτή τη φάση, ας πούμε, ποια θέση να πάρει τώρα. Δηλαδή, από τη μια είναι ο κουμπάρος και από την άλλη είναι ψιός. Τι να πει. Σαν να τη βλέπω στο σαλόνι, καλέ. Χωρίστε τους. Δώστε τους 10 σοκολατάκια. Σταματήστε τα παιδιά. Τους έχει πέσει το ζάχαρο και έχουν νεύρα. Αυτό όμως που με τρελαίνει είναι το γεγονός ότι έγινε τέτοιο τσαμπουκάς στο γήπεδο που χρησιμοποιεί ο μπασκετικός Παναθηναϊκός, που έχει πρόεδρο τον Δημήτρη Γιανακόπουλο, γνωστό και σε όλους τους οπαδούς ως Τράκη. Ο οποίος έχετε διαπιστώσει άπειρες φορές ότι είναι και αυτός ένας άνθρωπος της λογοτεχνίας, της ποίησης, του διαλόγου, της ηρεμίας, του ζεν, και παιδιά να τα βρούμε όλα με διάλογο. Τώρα, να γίνεται τέτοιος τσαμπουκάς στο σπίτι σου και εσύ να σ' απ' έξω, ούτε στον εχθρό μου. Παιδιά, ούτε στον εχθρό μου, δηλαδή, αλήθεια σας λέω, το πόσο μπήκα στη θέση του, πρέπει να φάγε νύχια, σαλόνι, τραπέζι, πρέπει να τα φάγει όλο το σπίτι. Να τρώγε τους σοφάδες έτσι, δεν είναι δυνατόν να γίνεται αυτή η φάση και να λείπω εγώ από εκεί πέρα, να παίρνω έτσι μέσα. Λοιπόν, παρόλα αυτά, επειδή εμείς δεν θέλουμε κανένα να στεναχωρημένος, πιστεύουμε ότι το επόμενο δρόμενο μετά του Ηλιόπουλου την προηγούμενη εβδομάδα που σας έλεγα, αυτό το βρωμόξυλο που φάγαμε κι εμείς, σαν βλαμμένοι που επιμένουμε να πηγαίνουμε ακόμα στο γήπεδο, και μάλλον θα το κόψουμε όπου να είναι, το επόμενο δρόμενο που θα γίνει είτε σε μπασκετικό είτε σε ποδοσφαιρικό γήπεδο, θα παρακαλούσαμε την Ένωση Ελλήνων Εφοπλιστών να συμμετέχουν όλοι και όλες. Να μην έχουμε ανθρώπους που είναι σπίτι και τρώνε τα νύχια, τους ανθρώπους που λείπουν. Δηλαδή, εγώ το έχω φανταστεί ως εξής. Ας πούμε, στον επόμενο τελικό EuroLeague, σε ένα ευρωπαϊκό, πάλι ένα conference, ξέρω εγώ, οτιδήποτε πάει μια ελληνική ομάδα, να ξεκινήσει ο τσαμπουκάς όπως ξεκίνησε εκεί. Δηλαδή, να ξεκινήσει, ας πούμε, κανονικά. Μαρινάκης, Δημητριάδης, να αρχίσει η πρώτη μανούρα. Με το που ξεκινάει η πρώτη μανούρα, να σκάει, να πούμε, από πάνω, να μπαίνει μέσα έτσι, ντυμένος τζόκερ, ο Γιανακόπουλος. Τζόκερ. Τα νεύρα του, εκεί, να πηγαίνει και να σκάνε βόμβες δεξιά-αριστερά κτλ. Εκεί γύρω-γύρω από τις εκρήξεις, να είναι οι αδελφοί Αγγελόπουλοι, βγαλμένοι ήρωες από τον Κοινόδοντα, και οι οποίοι να είναι μέσα στην όλη φάση που γίνεται το μακελιό, και να έχουν μια δημοσιογράφο μπροστά. Μα δεν γίνεται να συμμετέχουμε στο μακελιό με το μαλλί εδώ. Τι γίνεται όμως, δεν πάει έτσι. Τη στιγμή λοιπόν που φεύγει δημοσιογράφος γιατί ενοχλεί με το μαλλί, μπαίνει μέσα στο γήπεδο, παντιλίκια έτσι μαλλιοκούβαρα, ο Ηλιόπουλος με την αμαξάρα του την αγωνιστική και κάνει τέτοια, ξαφνικά σκάει από το πουθενά ο Δημήτρης Μελισανίδης, γνωστός ως Τίγρης, μπορεί να μην έχει ομάδα τώρα, αλλά είναι ιστορία, ας πούμε, στο ελληνικό ποδόσφαιρο, με το περίφημο αερόστατο που ποτέ δεν πέταξε στα αγκαίνια του γηπέδου της ΑΕΚ, αλλά τώρα θα πετάξει γιατί υπάρχει λόγος σοβαρός. Πετάει και κατεβαίνει, ας πούμε, και έχει δίπλα του Αλέξη Τσίπρα και φωνάζει: Ειρήνη, μην τζακώνεστε ρε μαλάκες, θα τα φτιάξει όλα το παιδί. Βρήκα ένα παιδί καινούριο, θα τα φτιάξει. Και πάνω από όλους αυτούς, κάποια στιγμή, όταν θα ηρεμήσουν όλοι, θα πούν: Μαλάκες, φτάνει, υπάρχει και Θεός, να σηκώσουν ψηλά το κεφάλι και σαν όραμα που μόνο οι Ελληνορθόδοξοι βλέπουν, να δουν πάνω στον ουρανό το Θεό. Δηλαδή, το βαρδί, ο οποίος θα τους λέει από τον άλλο κόσμο. Ήταν όλοι τους παιδιά μου. Και όλοι και όλες μαζί θα ψάλουμε. Μπαλά όμορφη. Θα τα πούμε την επόμενη Τετάρτη ή Πέμπτη. Θα δείξει. Να προσέχετε. Όχι σαν και εμάς.

0: Ert Open. Παράθυρο στην κοινωνία.
1: Ζήτε μαζί. Μιλάει για σένα. Καθρεφτίζει ό,τι νιώθεις και αφηγείται ιστορίες. Η ζωή γράφει στο δέρμα σου. Το ίδιο και ο ήλιος. Τον Μάιο, μήνα πρόληψης και ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος, προστατεύουμε το δέρμα μας και κλείνουμε ραντεβού με το δερματολόγο πριν εκτεθούμε στον ήλιο. Μάθε περισσότερα στο endae.gr. Ελληνική Δερματολογική και Αφροδυσιολογική Εταιρεία.
2: Η Κουκλίτσα. Μια παράσταση βασισμένη στο κουκλόσπιτο του Ίψεν σε σκηνοθεσία Μαρίας Πανουριά παρουσιάζεται από το Εθνικό Θέατρο σε συνθήκες προσβασιμότητας για άτομα με αισθητηριακές αναπηρίες στις 8 και 9 Μαΐου. Πρέπει να σταθώ μόνη στα πόδια μου για να γνωρίσω τον εαυτό μου και τον κόσμο γύρω μου. Η Νόρα, διαχρονικό σύμβολο της γυναικείας χειραφέτησης, διεκδικεί την ελευθερία των επιλογών της και είναι έτοιμη να υποστεί τις συνέπειες. Επίκαιρο ακόμα και στις μέρες μας, το έργο του σπουδαίου νορβηγού θεατρικού συγγραφέα καταπιάνεται με την περιφρόνηση και τη χειραγώγηση των γυναικών στις ανδροκρατούμενες κοινωνίες. Υπηρεσίες. Διερμηνία στην ελληνική νοηματική γλώσσα και υπερτιτλισμός για κοφά και βαρύκο άτομα. Απτική ξενάγηση και ακουστική περιγραφή για άτομα με οπτική αναπηρία. Νέα σκηνή Νίκος Κούρκουλος, κτίριο Τσίλερ. Έναρξη παράστασης 8:30. Έναρξη απτικής ξενάγησης 7:30. Η προπόληση εισιτηρίων έχει ξεκινήσει. Περισσότερα στο www.npavlat.gr και στο 210-714-68. Οι παραστάσεις καθολικής προσβασιμότητας πραγματοποιούνται με τη στήριξη της Alpha Bank στο πλαίσιο του προγράμματός της «Πολιτισμός για όλους». Υπηρεσίες προσβασιμότητας Liminal. Ελάτε να κρυφοκοιτάξουμε μέσα σε ένα από τα πιο εμβληματικά σπίτια της παγκόσμιας δραματουργίας.
3: 7 στους 10 ανθρώπους χάνουν τη ζωή τους στη θάλασσα εξαιτίας πνιγμού. Αυτό μπορούμε να το αλλάξουμε. Μαζί. Η θάλασσα δεν θέλει μοναξιά. Θέλει παρέα. Πάντα να κολυμπάς με κάποιον άλλο μαζί σου. Και μην ξεχνάς να προτιμάς τις παραλίες που εποπτεύονται από ναυαγοσώστη. Γίνε εσύ το παράδειγμα. Είναι θέμα ασφάλειας.
4: Μετά τις ντροπιαστικές δηλώσεις του Αχιλέα Αμπέου που τάχθηκε υπέρ της ευθανασίας των αδέσποτων ζώων, σοκάρει η είδηση των 20 νεκρών ζώων στο Δήμο. Τι γίνεται άραγε με τα αδέσποτα ζώα στο Βόλο?
5: Βρικόλακες, του Χένρικ Ίψεν. Δεύτερος χρόνος στο θέατρο Ραντάρ. Ένα έργο για την ισότητα των φύλων και το δικαίωμα στην αυτοδιάθεση. Μια κραυγή ενάντια στην υποκρισία και τη διαφθορά. Απόδοση σκηνοθεσία Αναστασία Παπαστάθη. Ερμηνεύουν αλφαβητικά Σοφία Αγγελικοπούλου, Μιχάλης Καλιότσος, Αναστασία Παπαστάθη, Θοδωρής Κούρτας, Νεκτάριος Φαρμάκης. Βρικόλακες του Χένρικ Ίψεν. Δεύτερος χρόνος στο θέατρο Ραντάρ.
6: Τέλος Μαΐου ξεκινάει θανάτου περίπου 1.200 αλεπούδων, επικηρυγμένοι από το ελληνικό κράτος, με 75 ευρώ το κεφάλι. Το κεφάλι δεν είναι μεταφορικό, δυστυχώς είναι πολύ κυριολεκτικό, δηλαδή όντως πληρώνουν τους κυνηγούς 75 ευρώ για κάθε αλεπού που θα σκοτώσουν, θα τους κόψουν το κεφάλι και θα τα πάνε γέλα. Η παράλογη λογική εντός εισαγωγικών της όλης διοικητικής απόφασης του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τουρισμού είναι πως θα γίνει το εξής. Τέλος του προηγούμενου μηνός, Απριλίου, ρίξανε από αέρος δολώματα με αντιλυσικά εμβόλια, τα οποία θα φάνε αλεπούδες και μετά θα τις σκοτώσουν για να ελέγξουν εάν αυτά τα εμβόλια δουλέψαν. Η όλη αυτή λοιπόν παραλογική υπάρχει, έχει τρία βασικά θέματα στα οποία μπάζει. Το πρώτο είναι ότι στη χώρα μας δεν υπάρχει λύσα από το 2014. Το τελευταίο επιβεβαιωμένο κρούσμο ήταν στον νομό Πέλλας, στην περιφέρεια Πέλλας, το 2014 το Μάιο. Έκτοτε η χώρα μας έχει χαρακτηριστεί Free, ελεύθερη, λύσας. Και από το 2021 ακόμη πιο επίσημο. Η δεύτερη παράλογη, ο δεύτερος παραλογισμός είναι ότι υπάρχουν μέθοδοι μη θανατηφόρες ελέγχου της λύσας. Μπορούν να τις πιάσουν με παγίδες και να ελέγξουν δείγματα αίματος, μπορούν να ελέγξουν δείγματα περιτομάτων, σάλιο, τρίχες κλπ. Μπορούν να, αυτό που ήδη κάνουν, είναι η παθητική παθητική επιτήρηση που πιάνουν τις ήδη νεκρές αλεπούδες και τις ελέγχουν από τροχέα ή από οτιδήποτε και τις ελέγχουν. Γι' αυτό πληρώνονται 25 ευρώ. Μπορεί να αυξηθεί το ποσό που δίνουν για να πιάνουν περισσότερες νεκρές αλεπούδες με κάμερες GPS, ελέγχου των αλεπούδων κλπ. Υπάρχουν λοιπόν άλλες μέθοδοι ελέγχου. Και το τρίτο πιο βασικό είναι το ηθικό της όλης κατάστασης. Είναι το ηθικό και ο ηθικός και ο ανθρώπινος παράγοντας. Ότι μιλάμε συνέχεια για μια μεγάλη καταστροφή του περιβάλλοντος, για τα ζωάκια, για την πανίδα, για την άγρια ζωή της Ελλάδος. Είδαμε το Σέιχ Σου που κάει και ολόκληρο. Καίγονται τα πάντα. Θέλουμε να προστατεύσουμε. Ποιον ακριβώς, δεν θα μείνει ζώο για ζώο. Δηλαδή, υπάρχουν άλλοι μέθοδοι, ας κάνουμε όλοι το καλύτερο που μπορούμε. Ας μην μείνουμε θεατές, όποιος μπορεί, παρακαλώ, ας υπογράψει την αίτηση να προστατευτούμε από την μη υπάρχουσα λύσα με άλλους τρόπους και να προστατεύσουμε και τα ζώα της χώρας μας που πλέον είναι και πάρα πολύ λίγο. Στα link, στα σχόλια θα υπάρχει το link για τις υπογραφές. Όποιος μπορεί, παρακαλώ, ας υπογράψει. Βασικό, μετά την υπογραφή θα σας έρθει email από το change.org για επιβεβαίωση υπογραφής. Αν δεν πατήσετε επιβεβαιώνω την υπογραφή μου, δεν ισχύει η υπογραφή. Επομένως, όποιος μπορεί, υπογράφει και επιβεβαιώνει το email του. Ευχαριστώ.
7: Air Topen. Ελεύθερη φωνή για την κοινωνία.

0: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, σας καλωσορίζουμε σε μία ακόμη εκπομπή Μάγκα εδώ στο bankingnews.gr, στη διαδικτυακή τηλεόραση Banking News TV. Θα ασχοληθούμε σήμερα με ένα φλέγον ζήτημα, καθώς υπάρχει πλέον ενεργειακό πρόβλημα στον πλανήτη, το οποίο έγινε ακόμα δυσχερέστερο με την έναρξη του πολέμου στο Ιράν. Και θα μιλήσουμε για τους ενεργειακούς πόρους, για τους υδρογονάνθρακες που έχουμε στην Ελλάδα, και φυσικά ξέρουμε όλοι για τα θαλάσσια οικόπεδα, ξέρουμε όλοι για τις συμβάσεις με τις Ευρών, την ExxonMobil και τις άλλες εταιρείες. Πλην όμως ο ελληνικός λαός δεν έχει πάρει ούτε ένα ευρώ από αυτούς τους υδρογονάνθρακες. Και θα κάνουμε την εκπομπή σήμερα με τον Καθήλυν Αρμόδιο, με έναν άνθρωπο ο οποίος μιλούσε για υδρογονάνθρακες από την δεκαετία του 90 και τον έλεγαν γραφικό. Τελικά να που επιβεβαιώθηκε, πλην όμως λέω και πάλι ότι δεν έχει γίνει ούτε μία εξόρυξη και ο ελληνικός λαός φυσικά δεν έχει πάρει ούτε ένα ευρώ από τους θησαυρούς που υπάρχουν κάτω από την επιφάνεια της γης. Καλησπερίζουμε λοιπόν στο σημείο αυτό τον καθηγητή γεωλογίας στο Πανεπιστήμιο Πατρών, τον κύριο Αβραάμ Ζελιλίδη, τον οποίο θερμά ευχαριστούμε που είναι μαζί μας. Κύριε καθηγητά, καλησπέρα, ευχαριστούμε που είστε κοντά μας.
1: Καλησπέρα, καλησπέρα και τους τηλεθεατές σας.
0: Είδαμε τον τελευταίο καιρό, τουλάχιστον τα τελευταία χρόνια, μια ιδιαίτερη σπουδή για αυτούς τους υδρογονάνθρακες. Εσείς τα λέγατε από τη δεκαετία του 90. Θα τα πούμε τώρα αναλυτικά όμως, γιατί φαίνεται ότι εμφανίζονται οικόπεδα, εξαφανίζονται οικόπεδα, και θα μας εξηγήσετε εσείς τι ακριβώς συμβαίνει. Θα ξεκινήσουμε από την αρχή. Εσείς τα λέγατε αυτά από τη δεκαετία του 90. Δώστε μας λιγάκι στους τηλεθεατές μας να καταλάβουν τι λέγατε και τελικά τι έχει γίνει σήμερα το 2026.
1: Έλεγα λοιπόν, είχα ξεκινήσει όλες μου τις έρευνες στην αρχή από την περιοχή των Γραβενών. Και έχουμε κοιτάσματα στα Γραβενά, είχαν γίνει σεισμικές έρευνες, είχαν γίνει και περισσότερες γεωτρήσεις. Τις γεωτρήσεις τις είχε προτείνει το Γαλλικό Ινστιτούτο Υδρογονανθράκων. Τις έδωσε σε λάθος θέσεις και για μια άλλη φορά η πολιτεία έδειξε ότι ακολούθησε λάθος δρόμους. Πρώτα έκανε τις γεωτρήσεις και μετά έκανε τις σεισμικές έρευνες. Τότε λοιπόν μελετήσαμε τα σεισμικά που τα είχαν για πάνω από 10 χρόνια στα συρτάρια τους χωρίς κανένας να ασχοληθεί μαζί του. Εντοπίσαμε τις περιοχές ενδιαφέροντος, αποδείξαμε γιατί απέτυχαν οι γεωτρήσεις και σιγά σιγά βγήκαμε προς τα δυτικά, δηλαδή όλη τη Δυτική Ελλάδα και τα Ιόνια νησιά. Εκεί άρχισα να διαπιστώνω ότι ήταν λίγοι αυτοί που ενδιαφερόντουσαν για τα κοιτάσματα, οι περισσότεροι ήταν αρνητικοί στην εξόρυξη υδρογονανθρακών.
0: Για ποιο λόγο, κύριε καθηγητά, ήταν αρνητικοί? Δεν πίστευαν ότι υπάρχουν ή δεν ήθελαν η Ελλάδα να είναι αυτάρκης?
1: Σε πρώτη φάση ψαχνόμουν και εγώ να δω ποιος φταίει που δεν πάμε σε εξορύξεις, η Ελλάδα, τον τόπιο κατεστημένο με τους επιχειρηματίες, η Ευρώπη, η Αμερική. Έψαχνα να βρω τον εχθρό. Πηγαίνοντας σε παγκόσμια συνέδρια του εξωτερικού και μιλώντας με πετρελαϊκές εταιρείες, διαπίστωσα ότι οι εταιρείες δεν ξέρανε τη γεωλογική δομή της Ελλάδος, δεν είχαν πληροφορίες για το τι κρύβεται στην Ελλάδα. Και γι' αυτό με καλούσαν σε διάφορα συνέδρια ανά τον κόσμο για να παρουσιάζω την Ελλάδα. Αυτό έπρεπε να το είχε κάνει η ελληνική πολιτεία. Η ελληνική πολιτεία φαινόταν ότι δεν ενδιαφέρεται και δεν προωθούσε το προϊόν, δηλαδή δεν διαφήμιζε την Ελλάδα. Να σας πω ένα απλό παράδειγμα για να καταλάβετε πόσο αρνητική ήταν. Ακόμα και όταν η PGS έκανε οι σεισμικές έρευνες για αναζήτηση υδρογονανθράκων στην Ελλάδα, είχα μοίρα ένα σύμφωνο χεμήθειας με την PGS να δουλέψω στην Αμερική, να δείχνω τα ευρήματα σε αμερικάνικες εταιρείες, αλλά να μην ξέρει κανένας στην Ελλάδα ότι συνεργάζομαι με την PGS. Δεν ήθελαν οι Έλληνες, εδώ τα Υπουργεία και οι γνώστες, να φαίνεται ότι ο Ζελιλίδης συμμετέχει σε τέτοιες ερευνητικές διαδικασίες. Το αποκορύφωμα, μία εταιρεία που με κάλεσε στη Βαρκελόνη, θυμάμαι, να παρουσιάσω τα ευρήματα για την Ελλάδα, υποτίθεται θα αποκάλυπτε το ξενοδοχείο, τα αεροπορικά εισιτήρια, όταν πληροφορήθηκε το Υπουργείο μας εδώ ότι θα μου κάνουν τα έξοδα αυτή η εταιρεία, κόπηκε η συνεργασία και αναγκάστηκα να πάω με τα δικά μου λεφτά. Υπήρχε έντονος πόλεμος των Υπουργείων απέναντι στο πρόσωπό μου για αυτά που έλεγα για τα κοιτάσματα υδροπανοδράκου. Θυμάμαι, μελετώντας αυτά τα σεισμικά στην Αμερική, και αφού μου δώσαν το δικαίωμα ότι μπορώ να τα δείξω σε πετρελαϊκές εταιρείες στην Αμερική, πήγα σε μια συνάντηση Αμερικάνικων εταιριών και έδειξα τα σεισμικά από τον Κυπαρισιακό, ξαναλέω. Όταν τα είδαν, μου είπαν αυτά είναι από τον κόλπο του Μεξικού. Δηλαδή, οι εκτιμήσεις, οι ενδείξεις και το φαίνεστε προσομοίαζε με το Μεξικό. Όταν τους είπα λοιπόν ότι είναι στο Κυπαρισιακό στην Ελλάδα, έπαθαν ένα σοκ. Όταν γύρισα από το Τέξας στην Ελλάδα, προσπάθησα να τα δείξω σε κυβερνητικούς παράγοντες, να μην πω το όνομα γιατί δεν αποδεικνύεται. Και αυτός κατευθείαν ειδοποίησε την PGS ότι ο Ζαϊλίδης πουλάει τα στοιχεία σου και με απείλησαν, με φυλάκισε. Αν
0: τα, στοιχεία δηλαδή, τα στοιχεία δηλαδή της Ελλάδας, από ό,τι καταλαβαίνω.
1: Ελλάδας, ναι,
0: τα στοιχεία
1: ναι.
0: Πουλάτε δηλαδή σε κάποιον κυβερνητικό της Ελλάδας τα στοιχεία
1: όχι,
0: της Ελλάδας.
1: Όχι, πουλάω σε εταιρείες.
0: Α, σε πουλάω
1: σε εταιρείες.
0: Α, μάλιστα.
1: Τα δεδομένα αυτά, που αυτά ήταν διαφήμιση. Και αυτή η PGS, όταν είδε μετά ότι η Ελλάδα τελικά δεν ήθελε να τα αξιοποιήσει,
0: αποφάσισε να ασχοληθεί με κάτι άλλο προφανώς, να πάει αλλού.
1: Όχι, μου δώσαν τη δυνατότητα να δημοσιεύσω τα δεδομένα αυτά που μέχρι τότε απαγορευόταν.
0: Μάλιστα. Ωραία. Θέλω να δούμε με τη βοήθεια του καλού μας του σκηνοθέτη, του κυρίου Ξιβιά, να δούμε τον χάρτη της ΕΔΕΙΕΠ σήμερα όπως είναι σήμερα. Την ώρα που μιλάμε, Μάρτιο δηλαδή του 2026, αναρτημένο στην επίσημη ιστοσελίδα της ΕΔΕΙΕΠ, της Ελληνικής Διαχειριστικής Εταιρείας Υδρογονανθράκων και Ενεργειακών Πόρων. Και έχω μία μεγάλη απορία. Βλέπουμε και δεξιά τα μπλοκ. Μπλοκ 2, μπλοκ Ιωνίου, μπλοκ 10, δυτικά της Κρήτης, νοτιοδυτικά της Κρήτης, Ιωάννινα. Βέβαια δεν υπάρχει Πρέβεζα που μας είπατε, κύριε καθηγητά, αλλά κυρίως δεν υπάρχει καθόλου τα δύο οικόπεδα με τα οποία υπογράψαμε πριν από περίπου ένα μήνα συμφωνία με την Αμερικάνικη εταιρεία, τον Αμερικανικό κολοσσό της Σεβρών, νότια και νότιο-ανατολικά της Κρήτης. Αυτά τα οικόπεδα, κύριε καθηγητά, που πήγαν, εξαφανίστηκαν.
1: Λοιπόν, αν διαβάσετε το υπόμνημα που έχει αυτός ο χάρτης, λέει οι 8 αδειοδοτημένες περιοχές. Mm-hmm. Που σημαίνει ότι αυτοί που διαχειρίζονται την ιστοσελίδα της ΕΔΕΙΕΠ αργούν, καθυστερούν να προσθέσουν τα καινούργια δεδομένα. Σε προηγούμενες χάρτες που κυκλοφορούσε η ΕΔΕΙΕΠ, τα οικόπεδα της Σεύρων φαινόντουσαν σε διαγωνιστική διαδικασία. Mm-hmm. Τώρα περιέργως τα έχουν εξαφανίσει, δεν τα έχουν προσθέσει καν ότι είναι σε διαδικασία ανάθεσης. Επίσης, επειδή κυκλοφορούν, αν ξαναδείξετε το χάρτη,
0: mm-hmm.
1: δείξτε τον λίγο πάλι όλο, βλέπετε γράφει μισθωμένες περιοχές, ανοιχτές περιοχές και ειδικό καθεστώς. Το υπόμνημα που έχει αριστερά.
0: Ναι.
1: Αναρωτιέμαι, ας τα πάρουμε με τη σειρά. Αυτό το ειδικό καθεστώς που είναι στα διαπόντια νησιά, τι σημαίνει? Να σας θυμίσω ότι βγήκε διαγωνιστική διαδικασία για τα διαπόντια νησιά το 2013, 13 χρόνια πριν. Μοναδικός υποψήφιος ήταν τα ΕΛΠΕ και αυτό δεν προχώρησε ποτέ. Και δεν προχώρησε ποτέ, αν και οι ενεργειακοί συνεχίζουν, τα ΕΛΠΕ συνεχίζουν να πληρώνουν το παράβολο και να ενδιαφέρονται για τα διαπόντια νησιά. Εκεί λοιπόν στα διαπόντια νησιά δεν έχουμε καθορίσει την ΑΟΣ με την Αλβανία, όμως η Αλβανία το αντίστοιχο δικό της κομμάτι το έβγαλε σε διαγωνισμό και το έχει αναλάβει μια Αμερικάνικη εταιρεία. Εμείς ούτε το αυτονόητο δεν κάνουμε. Δηλαδή να βγάλουμε για να υπογράψουμε τη σύμβαση με τα ΑΛΠΕ για να εξερευνήσουμε τα διαπόντια νησιά. Έχω δει τα σεισμικά από τα διαπόντια νησιά. Έχουν σημαντικά κοιτάσματα μέσα στον ελληνικό χώρο και παρόλα αυτά δεν προχωράει. Πάμε τώρα στις ανοιχτές περιοχές.
0: Nice.
1: Οι ανοιχτές περιοχές είναι πράγματι πριν 5 χρόνια, 6 χρόνια, 4 χρόνια, κάποιες είναι πολύ παλιές. Τι σημαίνει αυτό? Όλες αυτές οι περιοχές που φαίνονται ως ανοιχτές έχουν επιστραφεί στο ελληνικό δημόσιο. Δεν υπάρχουν δηλαδή αυτές οι περιοχές. Ακόμα και ο Πατραϊκός που το 19 ετοιμαζόντουσαν τα ΕΛΠΕ να κάνουν γεώτρηση με 200 εκατομμύρια βαρέλια πετρέλαιο, έχει επιστραφεί στο ελληνικό δημόσιο γιατί τότε ο Πρωθυπουργός είπε ότι θέλουμε μόνο φυσικό αέριο. Και γι' αυτό ακυρώθηκε αυτό το μπλοκ. Επίσης, η περιοχή των Ιωαννίνων, αυτό που είναι με μπλε κύκλο, έχει επιστραφεί και αυτό στο ελληνικό δημόσιο. Γιατί κατέθεσε μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων η ενεργειακή, δεν πήρε ποτέ το OK και αναγκάστηκε να αποχωρήσει. Αυτές οι περιοχές λοιπόν που δείχνετε τώρα δεν υπάρχουν. Είναι ακυρωμένες.
0: Δεν υπάρχουν και πρέπει να πούμε στο σημείο αυτό ότι κάποια από τα οικόπεδα αυτά ήδη συμπίπτουν και με θαλάσσια πάρκα μετά τον θαλάσσιο οροταξικό σχεδιασμό. Κάποια οικόπεδα τα οποία εμφανίζονται εδώ ως οικόπεδα είναι τελικά θαλάσσια πάρκα, άρα δεν μπορεί να είναι και οικόπεδα.
1: Εκεί θα έφτανα. Αυτό ήταν το επόμενο. Εκεί λοιπόν που φαινόταν ότι τουλάχιστον αν δείξετε το δικό σας χάρτη να το εξηγήσω, τον πρώτο.
0: Τον πρώτο χάρτη να λοιπόν, δούμε τις ΕΔΕΙΕΠ, ναι.
1: Εκεί λοιπόν φαίνεται το μπλοκ 10 στο Κυπαρισιακό κόλπο. Και λίγο πιο πάνω ήταν το μπλοκ του Κατακόλου. Αυτή η περιοχή, η δυτική, όπως φαίνεται η Ζάκυνθος, νότια από τη Ζάκυνθο, είναι τα νησιά Στροφάδες. Τα νησιά Στροφάδες λοιπόν εντάχθηκαν στο θαλάσσιο πάρκο. Αν δείτε τα σεισμικά και τη γεωμετρία της λεκάνης του Κυπαρισιακού, τα κοιτάσματα συγκεντρώνονται κοντά στις Στροφάδες. Αυτή η περιοχή έγινε θαλάσσιο πάρκο με αποτέλεσμα δεν ξέρω αν τα ΕΛΠΕ προχωρήσουν ποτέ σε γεώτρηση σε αυτή την περιοχή γιατί η περιοχή που είχε ενδιαφέρον έχει γίνει θαλάσσιο πάρκο. Το Κατάκολο ακυρώθηκε, έχει επιστραφεί, δεν υπάρχει. Δηλαδή δεν γίνεται να αναφέρεις τα Γιάννα και το Κατάκολο ως μισθωμένες περιοχές αφού έχουν επιστραφεί στο ελληνικό δημόσιο.
0: Μάλιστα.
1: Αυτό σημαίνει ότι κάποιος δεν κάνει καλά τη δουλειά του. Δηλαδή, τα εκατομμύρια που είπατε δεν πήρε τίποτα ο Έλληνας πολίτης, αυτές οι εταιρείες που έρχονται στην Ελλάδα πληρώνουν τιμήματα για να συμμετέχουν στην διαγωνιστική διαδικασία και αυτά τα χρήματα πάνε στην ΕΔΕΙΕΠ. Θα πρέπει η ΕΔΕΙΕΠ να έχει έναν άνθρωπο, και αυτό έχει να κάνει με τις ξένες εταιρείες, που να βλέπεις σε σημερινό χρόνο ποια είναι η κατάσταση με τα οικόπεδά σου. Δεν γίνεται, ξαναλέω, να φαίνεται τα Γιάννενα και το Κατάκολο ότι είναι στις ενεργές περιοχές ενώ να μην υπάρχουν. Δεν γίνεται να μην φαίνεται το νότια της Πελοποννήσου στη Σεύρων και το νότια της Κρήτης. Κρατήστε τον λίγο αυτό, θέλω να πω κάτι γι' αυτό. Και νότια της Κρήτης με τη Σεύρων. Εδώ είναι η γεώτρηση της Δήμητρας που είχε γίνει το 2000. Έχω όλη την αλληλογραφία και τις εκθέσεις της προηγούμενης εταιρείας όπου μιλούσε για την περιοχή των Ιωαννίνων για 2 στόχους με συνολικό τίμημα 1 δισεκατομμυρίου βαρελιών πετρελαίου. Να θυμίσω ότι όταν έγινε η γεώτρηση το 2001 στα Γιάννενα, στη Δήμητρα, όταν ξεκίνησε η γεώτρηση έφτασε περίπου στα 5,5 χιλιόμετρα βάθος και είδα πού τρυπάνε και γιατί τρυπάνε. Το Γενάρη του 2001 έστειλα μια επιστολή στον κύριο Παπαντώνη, υπουργός ανάπτυξης τότε. Και του έλεγα ότι φοβάμαι ότι η εταιρεία δεν θέλει να βρει πετρέλαιο και θα θάψει την έρευνα σε μια πολύ ενδιαφέρουσα περιοχή. Είχα συνεργασία με την εταιρεία τότε και μάλιστα με ρωτούσαν αν συμφωνώ με τη θέση που θα γίνει η λιόντρηση κλπ. 4 μέρες μετά την επιστολή μου με πήρε τηλέφωνο ο κύριος Σιντσέγκο, ο διευθυντής τότε του γραφείου στην Ελλάδα, και μου είπε: «Σας ευχαριστούμε για τη συνεργασία, ολοκληρώθηκε». Διακόψανε τη συνεργασία γιατί μίλησα. Τόλμησα να μιλήσω για τη διαδικασία. Τρεις μήνες μετά η εταιρεία πουλήθηκε στη ΣΕΛ, ταπόθηκε η γεώτρηση και κανένας δεν έμαθε τι έγινε. Όταν γινόταν αυτή η γεώτρηση, ειδοποιήθηκαν τα χωριά γύρω να φύγουν από τα σπίτια τους, γιατί υπάρχει κίνδυνος έκρηξης. Τελικά δεν έγινε ποτέ δοκιμή και μαθαίνουμε μετά από χρόνια ότι το γεωτρύπανο δεν ήταν δυνατό για να αντέξει τις υψηλές πιέσεις, δηλαδή τον όγκο των κοιτασμάτων που βρήκαν και το θάψανε.
0: Μάλιστα. Πάμε λοιπόν και στα άλλα οικόπεδα, κύριε Ζελιλίδη, και θα ήθελα για να κατανοήσουν και οι τηλεθεατές μας να μας πείτε, να δούμε παρακαλώ πολύ τον χάρτη ολόκληρο της ΕΔΕΙΕΠ με όλα τα οικόπεδα, εκτός βέβαια αυτά νότια και νοτιοανατολικά της Κρήτης που δεν υπάρχουν της Ευρών, και να μας πείτε ποια είναι τα κοιτάσματα και τι χρήματα θα ήταν αυτά, πόσα εκατομμύρια βαρέλια και τι χρήματα θα ήταν αυτά για την εξόρυξη. Για τον ελληνικό λαό βέβαια δεν μπορώ να πω, γιατί έχει σχέση και με τη συμφωνία που θα γίνει με την εταιρεία, αλλά να ξέρουμε τι κοιτάσματα είναι αυτά.
1: Θα τα πάρουμε τη σειρά από τα βόρεια. Το πρώτο οικόπεδο που φαίνεται να είναι το πιο ενεργό σήμερα και ίσως να γίνει η πρώτη γεώτρηση εκεί, αν θα γίνει, είναι το μπλοκ 2 δυτικά της Κέρκυρας. Το μπλοκ 2 δυτικά της Κέρκυρας ανακοινώθηκε για περίπου 200 εκατομμύρια ισοδύναμου αερίου πετρελαίου. Η δικιά μου εκτίμηση είναι υπερδιπλάσια. Mm-hmm. Αυτό που είναι με μπλε γραμμοσκίαση που λέει μπλοκ 2.
0: Ναι.
1: Εκεί λοιπόν είχαμε πάντα αμφιβολίες και ενδιασμούς αν έχει κοιτάσματα, γιατί το μπλοκ 2 είναι πάνω στην Απούλια πλατφόρμα. Δηλαδή φανταστείτε ότι όλη η οροσειρά της Πίνδους μπρόχνει προς την Ιταλία και όλη η οροσειρά της Ιταλίας μπρόχνει προς την Ελλάδα, με αποτέλεσμα εκεί στο κέντρο της Αδριατικής προς το Ιόνιο έχει φουσκώσει μια περιοχή, η Απούλια πλατφόρμα, και δεν ξέραμε, ενώ γνωρίζαμε ότι υπάρχουν οι δυνατότητες παραγωγής αποθήκευσης, δεν βλέπαμε, γιατί δεν είχαμε τα σεισμικά, αν υπάρχει ένα σεντόνι από πάνω να προστατεύει αυτά τα κοιτάσματα ώστε να μην έχουν διαφύγει. Το κρίσιμο ερώτημα λοιπόν ήταν πάντα αν υπάρχει αυτό το σεντόνι. Γι' αυτό λοιπόν η ενεργειακή, όταν πήρε το οικόπεδο, δεν έκανε δυσδιάστατες, πήγε κατευθείαν σε δυσδιάστατες απεικονίσεις για να περιχαρακώσει αυτόν τον στόχο. Φαίνεται λοιπόν ότι υπάρχει το καπάκι, υπάρχει προστασία, και τα κοιτάσματα που έχουμε εκεί είναι πολύ μεγάλα, αν πράγματι προστατεύουν. Δεν πιστεύω δηλαδή ότι είναι 200 εκατομμύρια ισοδύναμου φυσικού αερίου, αλλά θεωρώ ότι είναι 200 δισεκατομμύρια. Εγώ θεωρώ ότι είναι τουλάχιστον 300 με 400 εκατομμύρια βαρέλια πετρέλαιο, γιατί αυτό που δεν λένε είναι ότι κύριε έχει και πετρέλαιο. Η περιοχή αυτή έχει και πετρέλαιο και λιγότερο φυσικό αέριο. Δεν έχει οριμάσει. Το γεγονός ότι βρέθηκε η Exxon στο παιχνίδι μέσα στην κοινοπραξία είναι γιατί είδε τα σεισμικά, κατάλαβε ότι υπάρχει κοίτασμα, κατάλαβε ότι μπορεί να αξιοποιηθεί εύκολα, γιατί μπορεί να συνδεθεί με τον Ποσειδώνα, τον Αγωγό, και να μπει κατευθείαν σε πόλεις. Τώρα το μπλοκ Ιόνιο.
0: Το μπλοκ Ιόνιο, το οποίο και αυτό έχει κουτσουρευτεί λιγάκι και έχει γίνει θαλάσσιο πάρκο. Εν τούτης υπάρχει ακόμα και ένα κομμάτι, και ένα κομμάτι του μπλοκ αυτού.
1: Το μπλοκ Ιόνιο λοιπόν το συγκρίναμε εμείς το 2003, δηλαδή πριν 23 χρόνια, με τη λεκάνη του Δυραχείου που είναι στην Αλβανία. Γεωμετρικά, ως προς την εξέλιξή της, ως προς τη δυναμική της, μοιάζει. Να θυμίσω ότι στη λεκάνη του Δυραχείου έχουμε τουλάχιστον 30 παραγωγικές γεωτρήσεις, έχουμε το μεγαλύτερο κοίτασμα της Ευρώπης σε πετρέλαιο, το Πάντος Μαρίτζα, με 5 δισεκατομμύρια βαρέλια πετρέλαιο. Και όταν κάναμε αυτή τη σύγκριση και τα αναμενόμενα αποτελέσματα, εκτιμήσαμε ότι η δυναμική της λεκάνης είναι ισοδύναμη με αυτή. Στη διασταύρωση στην Πρέβεζα, όπως πας από Λευκάδα στη Βόνιτσα κλπ, μέσα στη θάλασσα, έχω μια ακολουθία ζημάτων που έχει τουλάχιστον 7 χιλιόμετρα πάχο. Εκεί λοιπόν εκτιμήσαμε ότι έχουμε και βιοαέριο, δηλαδή παραγωγή χωρίς να φτάσει σε βαθμό ωριμότητας για να παράξει πετρέλαιο, γιατί είναι χερσαίας προέλευσης και δίνει μόνο φυσικό αέριο, αλλά και στα υποκείμενα ότι έχω πετρέλαιο σε πολύ καλή αναλογία. Κατεβαίνοντας νοτιότερα, τον Πατραϊκό τον έχουμε αναλύσει πολλές φορές ότι έχει τουλάχιστον 200 εκατομμύρια βαρέλια πετρέλαιο με ένα στόχο που είχαν δώσει τα ΑΛΠΕ και ακυρώθηκε.
0: Ωστόσο, δεν υπάρχει πλέον το οικόπεδο αυτό, να το πούμε πάλι για τους τηλεθεατές μας, δεν υφίσταται ως οικόπεδο ο Πατραϊκός.
1: Έχει
0: γίνει πάρκο. Ναι, και έχει γίνει και πάρκο.
1: Ναι. Ναι, είναι αυτό που βλέπετε, οι στόχοι φαίνονται. Να θυμίσω ότι αυτό το οικόπεδο το είχε πάρει η Triton. Η Triton λοιπόν δήλωσε αδυναμία στην εκτέλεση της γεώτρησης, πλήρωσε μια ρήτρα τότε 8 εκατομμυρίων στο ελληνικό δημόσιο και επέστρεψε το οικόπεδο, αυτό είναι, στο ελληνικό δημόσιο. Ήταν σε διαπραγμάτευση τότε με την εταιρεία που είχε τα Γκάινα. Με ρωτήσανε αν συμφωνώ ότι έχει ενδιαφέρον, τους είπα ναι, αλλά δεν προχώρησε ποτέ το deal για να πάρει το οικόπεδο η άλλη εταιρεία.
0: Μάλιστα.
1: Τώρα,
0: προχωράμε προς τον Κυπαρισιακό.
1: Πάμε στον Κυπαρισιακό. Εδώ έχουμε το Κατάκολο που είναι μια ουρά του Κυπαρισιακού. Ήταν το μόνο εντοπισμένο κοίτασμα που το είχαν μετρήσει με την τεχνολογία το 90, το 80, που σημαίνει ότι τα βάθη και οι όγκοι των κοιτασμάτων θα ήταν πολλαπλάσιοι. Αλλά δυστυχώς, να σας πω και μια ιστορία για το Κατάκολο, γιατί υπάρχουν πολλές διαφυγές μεθανίου στην περιοχή και μάλιστα είχα κάνει και μια έκθεση τότε ότι να μαζέψουμε αυτό το αέριο που διαφεύγει στην ατμόσφαιρα και να το δώσουμε στους αγρότες για τη θέρμανση των θερμοκηπίων τους. Και φυσικά ευνοήθηκε η εισήγηση και τώρα ακυρώθηκε το μπλοκ. Επίσης είχαν έρθει κάποιες ξένες συνεταιρίες στο γραφείο μου θέλοντας να αξιοποιήσουν τις διαφυγές μεθανίου στο Κατάκολο για να παράξουν ενέργεια. Ούτε και αυτό εγκρίθηκε. Και εμείς μετρήσαμε τις διαφυγές μαζί με το εργαστήριο της Θαλάσσιας Βιολογίας και εκτιμήσαμε, επειδή ξέρουμε τον τρόπο που εξελίχθηκε η περιοχή, ότι πρέπει να έχουν διαφύγει στην ατμόσφαιρα τουλάχιστον 3-3 κυβικά μέτρα μεθανίου, γιατί αυτή η δομή δημιουργήθηκε πριν 15 εκατομμύρια χρόνια και από τότε συνέχεια βγάζει. Αν πάτε στο λιμάνι του Κατακόλου θα δείτε όλα τα κτίρια διαβρωμένα από το μεθάνιο και μέσα τη θάλασσα να βγάζει μπουρμπουλήθρες, που είναι και επικίνδυνο, δηλαδή να γίνει κάποια έκρηξη από κάποιο καράβι που έρχεται στο λιμάνι.
0: Μάλιστα, αλλά ωστόσο εμείς δεν θέλουμε να το αξιοποιήσουμε αυτό, από ό,τι καταλαβαίνω.
1: Ναι. Όπως σας είπα λοιπόν, το 2013 που ήμουν στο Τέξας και κοίταζα τις σεισμικές γραμμές, εντόπισα στη λεκάνη του Κυπαρισιακού μία μεγάλη δομή που ήταν περίπου 5-5 χιλιόμετρα, δηλαδή περίπου 25 τετραγωνικά χιλιόμετρα, που φανταστείτε σηκώθηκε 500 μέτρα και ξανάκατσε. Ένα τέτοιο μπλοκ 25 τετραγωνικών χιλιόμετρων, πάχους 500 μέτρων, θέλει φοβερά ισχυρές πιέσεις να το σηκώσεις. Σκεφτείτε τι πίεση είχε από κάτω το παραγωγικό πεδίο του αερίου και σήκωσε αυτό το μπλοκ και ξανάκατσε. Εκεί λοιπόν έχω διαφυγές τώρα μεθανίου. Το παραγωγικό πεδίο είναι έντονο, αλλά και τα κοίτασμα που μας περιμένει είναι έντονο. Τι αποφάσισε η κυβέρνηση να κάνει θαλάσσιο πάρκο, να μην προχωρήσει ποτέ σε αυτή την αξιοποίηση. Η εκτίμηση για εκεί ήταν ότι έχω 2-3 ζόρ, δηλαδή περίπου 2-3 κυβικά μέτρα μεθανίου.
0: Απίστευτο.
1: Και πάμε στις άλλες δύο περιοχές, στις έξω. Εδώ είναι μια πονεμένη ιστορία, γιατί η Exxon ήρθε το 19 όταν ο Πρωθυπουργός ανακοίνωσε ότι θέλει μόνο φυσικό αέριο και ότι δεν θα προχωρήσει σε πετρέλαιο.
0: Αυτό σημαίνει επί του πρακτέου, κύριε καθηγητά, για να καταλαβαίνουν και οι τηλεθεατές μας, ότι βγάζουμε το φυσικό αέριο και όταν από κάτω έρχεται πετρέλαιο, το παρατάμε. Βέβαια δεν ξέρω επί του πρακτέου ποια εταιρεία θα κάνει όλη τη διαδικασία να δώσει τόσα εκατομμύρια για να κάνει γεώτρηση και όταν έρθει το πετρέλαιο να πει το φάβουμε τώρα.
1: Συμφωνώ απολύτως. Καμία εταιρεία. Και επειδή λοιπόν δεν μπορούσε να πει στην Exxon που είχε σύμβαση ότι θα αξιοποιήσει και το πετρέλαιο, δεν μπορούσε να τους πει ότι δεν θα πάρουμε το πετρέλαιο, προσπαθούσε να βρει τερτύπια για να τους καθυστερήσει. Το πρώτο μεγάλο εμπόδιο ήταν ότι από το 19 μέχρι το 22 προσέφυγε μια εταιρεία στο Συμβούλιο της Επικρατείας και εμπόδιζε την Exxon να κάνει τις σεισμικές έρευνες. Ότι θα ενοχληθεί η ακοή της Γαρίδας, ότι θα ενοχληθεί η ακοή, ξέρω και εγώ, της Χελώνας, με αποτέλεσμα να μπλοκάρουν τις διαδικασίες. Και όταν η Exxon απείλησε το 22 ότι θα φύγει, τότε πήραν το OK. Ήταν γιατί άλλαξαν ρότα? Όχι. Ήταν γιατί φεύγοντας η Exxon, αυτόματα θα έπεφτε και η ΑΟΣ που όρισε η Exxon με τη Λιβύη. Από το 19 μέχρι σήμερα δεν άνοιξε ρουθούνη σε σχέση με την ΑΟΣ των οικοπαίδων. Γιατί η μέση γραμμή που ορίσαμε θεωρούσε τον κόλπο της Ήρτης ανοιχτό και η Exxon, αποδεχόμενη τη μέση γραμμή, ήρθε στο διαγωνισμό, πήρε το οικόπεδο και μου καθόρισε την ΑΟΣ με τη Λιβύη. Έτσι λοιπόν ήταν δύσκολο να τους διώξω και ήταν δύσκολο να απαρνηθώ αυτή τη βοήθεια. Και έρχεται λοιπόν το 22 και κάνει τις σεισμικές έρευνες. Το 23 ολοκληρώνει και περιμένουμε να ανακοινωθεί η γεώτρηση μέσα στο 24. Περιμένουμε να ανακοινωθεί η γεώτρηση μέσα στο 25, μέσα στο 26 και από αναβολή σε αναβολή. Γιατί αν έκανε τις γεωτρήσεις έξω και έβρισκε πετρέλαιο θα το παίρνει. Άρα λοιπόν έχουμε πάει σε ένα επίπεδο διαπραγμάτευσης κάτω από το τραπέζι και φτάσαμε στο σημείο στις ανακοινώσεις προχθές του κυρίου Παπασταύρου να φαίνεται ότι η γεώτρηση εκεί κάτω θα γίνει το 30.
0: Ναι. Ενώ όπως μας λέτε η εταιρεία είναι έτοιμη να προχωρήσει σε γεώτρηση.
1: Να σας πω λοιπόν, η εταιρεία είναι έτοιμη να κάνει πλάνο γεωτρήσεων σε δύο περιοχές. Η μία είναι στο Μεσογειακό βουνό που είναι πιο ρηχά τα νερά, η άλλη είναι στην Ελληνική Τάφρο που είναι πιο βαθιά τα νερά. Ποιες είναι οι διαφορές όμως? Οι διαφορές είναι ότι αν πάει στο Μεσογειακό βουνό, σύμφωνα με τα δικά μας μοντέλα και τις δικές μας μελέτες, θα έχει και πετρέλαιο. Αν πάει στην Ελληνική Τάφρο, θα έχει μόνο φυσικό αέριο. Και αυτό γιατί? Γιατί το πετρέλαιο υπερθερμάνθηκε, διασπάστηκε και έχει μετατραπεί σε ξηρό αέριο. Όμως τα νερά στην Ελληνική Τάφρο είναι βαθιά. Και καμία εταιρεία δεν θέλει να ξεκινήσει το ρίσκο της από τα βαθιά νερά. Θα προτιμούσε να πάει από τα ρηχά. Άρα λοιπόν τι έκανε η κυβέρνηση? Έσπρωξε την Exxon προς το Block 2 για να ξεκινήσει από εκεί τις εξορίξεις και στη συνέχεια να έρθει νοτιότερα στην περιοχή.
0: Μάλιστα, το 30 που μας λέτε και μετά. Και αν το 30 βέβαια μπορεί να γίνει 40 και 50, γιατί έτσι όπως πάει το πράγμα, αυτό βλέπουμε επί του πρακτέου.
1: Ποια είναι η διαφορά? Ότι για δυτικά και νοτιοδυτικά της Κρήτης, αλλά και νότια της Κρήτης που είναι η Σεύρον, η ίδια η ΕΔΙΕΠ, πρώην ΕΔΕΗ, είχε ανακοινώσει πριν τον κύριο Στεφάτο με τον κύριο Μπασκά ότι έχουν εντοπίσει από τις σεισμικές έρευνες του 13 της PGS 28 τεράστιους υφάλους. Σε έναν τέτοιο ύφαλο, σαν αυτούς τους 28, η Αίγυπτος βρήκε στο ζώο 1 τρισεκατομμύρια κυβικά μέτρα μεθανίου. Άρα λοιπόν η απλή αναγωγή δείχνει ότι πιθανά στην Ελλάδα, στις περιοχές που δραστηριοποιείται η Exxon και η Chevron, να έχω 28 ζώα. Δηλαδή, τουλάχιστον 28 τρισκηρικά μέτρα μεθανίου. Αυτό λοιπόν αντί να μας πιέσει να προχωρήσουμε στις εξορίξεις, αντίθετα μας πιέζει να μειώσουμε το ενδιαφέρον μας για αυτές τις περιοχές. Και γι' αυτό φαίνεται ότι θα πάνε στο 30. Αναρωτήθηκα πολλές φορές μέσα σε αυτή τη διαδρομή αν θα υπάρχουν Έλληνες ζωντανοί για να απολαύσουν αυτόν τον πλούτο αν έρθει, όταν έρθει.
0: Μπορεί και να υπάρχουν τα παιδιά μας ή τα εγγόνια μας, δεν ξέρω, αυτό θα το δούμε στην πορεία.
1: Αν δεν έχουν φύγει στο εξωτερικό.
0: Να κάνουμε μία ανάλυση και για αυτό το τελευταίο οικόπεδο της Ευρών, το οποίο δεν αποτυπώνει βέβαια η διαχειριστική εταιρεία αυτή τη στιγμή. Είναι ανατολικά και νότιο-ανατολικά της Κρήτης. Το τελευταίο οικόπεδο, η σύμβαση που υπεγράφει τον Φεβρουάριο του 2026.
1: Πάμε λοιπόν να δούμε λίγο και αυτά τα οικόπεδα. Αυτά τα οικόπεδα λοιπόν όταν ανακοινώθηκαν η υπογραφή των συμβάσεων από το κράτος, χάρηκα για ένα λόγο μόνο και το είπα δημοσίως. Ότι δηλαδή επιτέλους ακυρώνουμε στην πράξη το τουρκολιβικό μνημόνιο. Το ακυρώνουμε γιατί το τουρκολιβικό μνημόνιο περνούσε από το μπλοκ 2 νότια της Κρήτης. Ξαφνικά λοιπόν, διαβάζοντας τις συμβάσεις που ήρθαν για κύρωση στη Βουλή, διαπιστώνω για αυτά τα δύο οικόπεδα ότι υπάρχει μία ρήτρα. Ότι τα νότια σύνορα μπορεί να αλλάξουν. Και επειδή η κυβέρνηση έχει μάθει καλά την προπαγάνδα, αυτό που παρουσίαζε ως πιθανή αιτία αλλαγής των νότιων σύνορων ήταν η αμφισβήτηση από τη Λιβύη του γεγονότος ότι εμείς δεχθήκαμε τον κόλπο της Σύρτης ανοιχτό. Μα τα μπλοκ της Εύρων δεν είναι απέναντι από τον κόλπο της Σύρτης, είναι η υπόλοιπη Λιβύη. Το μπλοκ 2 νότια της Κρήτης είναι απέναντι από την Αίγυπτο. Με την Αίγυπτο έχουμε ΑΟΣ. Άρα λοιπόν ήταν ψευδείς οι αναφορές στον κόλπο της Σύρτης και για τη Λιβύη. Το κρίσιμο λοιπόν ήταν το τουρκολιβικό μνημόνιο. Το κρίσιμο λοιπόν ήταν η ένσταση της Τουρκίας στους Αμερικάνους για αυτή την έκβαση της διαπραγμάτευσης για την ΑΟΣ. Επειδή λοιπόν δεν φαίνεται να έχει ένομο συμφέρον η Τουρκία στο χώρο αυτό, έψαξα λίγο βαθύτερα να δω τι μπορεί να κρύβει αυτή η αμφισβήτηση. Και κατέληξα στο συμπέρασμα ότι η αμφισβήτηση έχει να κάνει με τη λεκάνη του Ηροδότου. Η λεκάνη του Ηροδότου βρίσκεται ανάμεσα Ελλάδας, Κύπρου, Αιγύπτου. Έχει διπλάσια έκταση από τη λεκάνη της Λεβαντίνης. Με αυτός ο χάρτης όπως δείχνεται, η ΑΟΣ της Κύπρου με την Ελλάδα είναι λίγο πιο πάνω ο χάρτης. Η λεκάνη του Ηροδότου είναι εκεί που είναι η πράσινη γραμμή, το κάτω μέρος και το τρίγωνο το μπλε. Αυτή είναι η λεκάνη του Ηροδότου. Στη λεκάνη του Ηροδότου λοιπόν έχουμε το εξής. Νότια έχουμε το κοίτασμα του Ζόρ, 1 τρισεκατομμύριο. Ανατολικά, στη μεριά της Κύπρου, έχουμε τουλάχιστον το οικόπεδο 6 που έχει 4 παραγωγικές γεωτρήσεις. Τι έμενε ανεκμετάλλευτο? Η Ελλάδα. Τι θέλει η Τουρκία? Να βάλει πόδες σε αυτή την περιοχή, στη λεκάνη του Ηροδότου. Όταν λοιπόν έχεις από τη μεριά της Κύπρου Exxon και Chevron, από τη μεριά της Ελλάδος Exxon και Chevron, τι περιμένεις? Η επόμενη κίνηση είναι να γίνει διαγωνιστική διαδικασία για τη λεκάνη του Ηροδότου από αυτές τις δύο εταιρείες. Το θέμα είναι με ποιον θα διαπραγματευτεί. Με την Ελλάδα ή με την Τουρκία. Άρα λοιπόν, επειδή εμείς δεν έχουμε βούληση, δεν ξέρουμε τι θέλουμε, δεν ξέρουμε τι θέλουμε να διεκδικήσουμε, εγώ είπα λοιπόν και το ξαναλέω, θέλω μία ΑΟΣ Ελλάδος Κύπρου που αυτόματα θεωρεί ότι έχει υφαλοκρηπίδα το Καστελόριτσο, αυτόματα η λεκάνη του Ηροδότου ανήκει το 1/3 στην Ελλάδα και του χρόνου μπορώ να βγάλω διαγωνιστική διαδικασία γι' αυτό. Προσέξτε λίγο. Ο χάρτης που δείχνεται της ΕΔΕΗ, της ΕΔΕΗ, αν τον ξαναδούμε,
0: τον πρώτο
1: δεν είναι
0: χάρτη.
1: Περίεργο αγωγό. Η πράσινη διακυκωμένη γραμμή είναι ο EastMed. Μα τον EastMed τον έχει ακυρώσει στην πράξη η ελληνική πολιτεία. Το 2011, όταν βρέθηκε το κοίτασμα της Αφροδίτης στην Κύπρο, η Noble Energy τότε πήγε στο Αμερικάνικο χρηματιστήριο με ένα χάρτη και ζητούσε χρηματοδότηση για να κατασκευάσει τον EastMed. Θυμάμαι, ήμουνα σε ένα συνέδριο του Οικόνομη στην Κύπρο εκεί την περίοδο και έρχεται περιχαρής ο κ. Παπακωνσταντίνου τότε να μας ανακοινώσει τη συμφωνία για τον DAP, για τον αγωγό που περνάει και αξιοποιεί τα κοιτάσματα του Αζερμπαϊτζάν. Δεν είχε ακούσει ποτέ τι είναι ο EastMed. Τότε λοιπόν άρχισε να συζητιέται η κατασκευή του EastMed για την αξιοποίηση των κοιτασμάτων της Λεβαντίνης, τότε του Λεβιάθαν και του Ταμάρ και στη συνέχεια της Αφροδίτης. Έλα ο χρόνος, περίπου το 17, 18, 16, η κυβέρνηση του Μπάιντεν είπε, χωρίς να της πέφτει λόγος, χωρίς να πληρώνει, θεωρούμε ότι δεν είναι βιώσιμος ο αγωγός γιατί δεν υπάρχουν τόσα κοιτάσματα. Η Ευρωπαϊκή Ένωση είχε εντάξει τον αγωγό στο σχεδιασμό της, ήταν έτοιμη να το χρηματοδοτήσει. Εμείς προφανώς δεν αντιδράσαμε, εμείς προφανώς δεν πιέσαμε και ο αγωγός στην πράξη ακυρώθηκε. Όταν ήρθε λοιπόν η Exxon στην Ελλάδα το 19, έλεγα από τότε ότι ο EastMed θα γίνει τουλάχιστον το ελληνικό κομμάτι, από την Κρήτη μέχρι την Ευρώπη, γιατί η Exxon και η Chevron δεν ήρθαν εδώ να κρατάνε τα κοιτάσματα μέσα στις γεωτρήσεις. Θέλουν να το πουλήσουν. Και επειδή ο χρόνος αξιοποίησης μιας γεώτρησης παραγωγικής είναι 4 με 5 χρόνια, τόσο θέλει να γίνει και ο αγωγός. Άρα, αν δείτε ανακοινώσεις για γεώτρηση, θα δείτε και ανακοινώσεις επαναδραστηριοποίησης του EastMed. Μου κάνει εντύπωση όμως που στο χάρτη της ΕΔΕΕΠ υπάρχει ο αγωγός χωρίς να ξέρουμε λεπτομέρειες. Τον υποστηρίζουμε, τον χρηματοδοτούμε, τον θέλουμε. Γιατί αυτός ο αγωγός από την Κύπρο μέχρι την Ελλάδα είναι ένα μεγάλο ερωτηματικό μέχρι την Κρήτη. Γιατί για να περάσει ο αγωγός πρέπει να έχουμε ΑΟΣ με την Κύπρο. Θα περάσει πάνω από το Μεσογειακό βουνό και δεν θα έχουμε αντιδράσεις από την Τουρκία αν έχουμε ΑΟΣ με την Κύπρο. Η Κύπρος μας το ζήτησε 3 φορές, εμείς αρνηθήκαμε να προχωρήσουμε.
0: Σφυράμε αδιάφορα, ακόμα σφυράμε αδιάφορα. Σημαντικά αυτά τα οποία μας λέτε, κύριε καθηγητά. Θέλω να πάω και σε μία έρευνα που μόνο εσείς θα μπορούσατε να μας διαφωτίσετε για το Καστελόριζο, που έχει αυτά τα ηφαίστεια ηλίος, ηφαίστεια υποθαλάσσια, τα οποία έχουν υδρύτες μεθανίου. Θα ήθελα να μας πείτε τι είναι οι υδρύτες μεθανίου και αν είναι αξιοποιήσιμοι και αυτοί.
1: Κοιτάξτε να δείτε, το Μεσογειακό βουνό ξεκινάει από νότια της Κεφαλονιάς και φτάνει μέχρι την Τουρκία με μια τοξοειδή γεωμετρία. Νότια της Κρήτης υπάρχουν ηφαίστεια λάσπης. Αυτή η λάσπη βγαίνει μαζί με το μεθάνιο και χτίζει μικρά ηφαιστιάκια από λάσπη. Ευτυχώς ή δυστυχώς για την Ελλάδα, στην απόλυξη αυτού του Μεσογειακού βουνού βρίσκεται το Καστελόριζο. Στο Καστελόριζο λοιπόν έχουμε αυτά τα βουνά στον Πυθμένα, τα οποία στην ουσία είναι παγωμένο μεθάνιο. Το παγωμένο μεθάνιο αυτό σημαίνει ότι ένα κυβικό μέτρο υδρύτη παγωμένου μεθανίου, όταν απελευθερωθεί, θα μας δώσει 18 κυβικά μέτρα μεθανίου. Από έρευνες που έκανε το ΑΛΚΕΘΕ, το Πανεπιστήμιο της Κρήτης και το Πανεπιστήμιο της Κρήτης, μετρήσανε τον όγκο αυτών των κοιτασμάτων και εκτιμήσανε ότι αν αξιοποιηθούν οι υδρύτες θα έχουμε περίπου 5-3 κυβικά μέτρα μεθανίου. Άρα το κοίτασμα είναι τεράστιο. Τότε λοιπόν πίστευα ότι η ένταση της Τουρκίας ήταν εξαιτίας των κοιτασμάτων του υδρύτη. Γιατί αν δείτε τα κοιτάσματα του υδρύτη είναι μισά-μισά χωρισμένα, Και γι' αυτό στην ελληνική μεριά θα δείτε ονόματα όπως Αθηνά, Θεσσαλονίκη, Αναξίμανδρος. Για την άλλη μεριά έχει κάποια Καζάν, Κούλα κλπ. Κάποια τουρκικά ονόματα. Ένα μέρος είναι στην Ελλάδα και ένα μέρος είναι στην Τουρκία. Μπορούμε να τα βρούμε. Προφανώς και μπορούμε. Εμείς διεκδικούμε από την άλλη μεριά, όχι. Αλλά διεκδικούν οι Τούρκοι. Γιατί αν ακυρωθεί η φαλοκρηπία του Καστελορίζου, όλο αυτό το κοίτασμα θα είναι τουρκικό. Στη φάση αυτή τουλάχιστον, ούτε εμείς ούτε οι Τούρκοι έχουμε την τεχνογνωσία να το αξιοποιήσουμε. Σύμφωνα με τη βιβλιογραφία, ένα μικρότερο κοίτασμα έχει η Ιαπωνία, περίπου 1-3 κυβικά μέτρα μεθανίου. Αλλά έχει πληρώσει πάρα πολλά λεφτά σε ερευνητικά ινστιτούτα για να ψάξουν τη διαδικασία και τον τρόπο να γίνει η απαέρωσή του. Το πρόβλημα με τον ιδρύτη είναι παγωμένο μεθάνιο. Αν το πάρεις στα 300 μέτρα βάθος και το φέρεις στην επιφάνεια, καίγεται. Αυτά να φλέγεται. Οπότε δεν μπορείς να το βγάλεις έτσι στην επιφάνεια και να το επαναεροποιήσεις. Πρέπει να βρεθεί μια διαδικασία κάτω από τη θάλασσα, εκεί που υπάρχει, να γίνεται
0: η επεξεργασία
1: του παγωμένου ιδρύτη και να μας δίνει μεθάνιο. Ξέρω ότι οι Ιάπωνες έχουν βρει τη διαδικασία. Θα μπορούσε δηλαδή μια Αμερικάνικη εταιρεία, Ιαπωνική εταιρεία και να έρθει να το κάνει. Αλλά δυστυχώς η περιοχή ανήκει στους Αμερικάνους. Δηλαδή τα έχουν χωρίσει. Ούτε οι Ρώσοι μπορούν να έρθουν, ούτε οι Ιάπωνες μπορούν να έρθουν. Ξέρω ότι και οι Ρώσοι έχουν ιδρύτες και ξέρω ότι και οι Ρώσοι τους εκμεταλλεύονται. Έχουν βρει τον τρόπο. Μόνο εμείς δεν μπορούμε να τους εκμεταλλευτούμε.
0: Μάλιστα. Θα ήθελα να σας ρωτήσω, κύριε καθηγητά, αν έχουμε, επειδή ακούσαμε τον τελευταίο καιρό και με τη Γροιλανδία και όλα αυτά, αν η Ελλάδα έχει σπάνιες γαίες. Άκουγα κάποτε και δεν ξέρω αν αυτό ισχύει,

0: Μολάους έχω κάποια επιτάσματα. Να ισοπεδώσω περιοχές για να εξορίξω μικρούς όγκους τέτοια επιτάσματα. Θα μου πεις, συμφωνείς να καταστρέφεται η Αφρική ή η Κίνα για την εξόριξη αυτή? Όχι, δεν συμφωνώ. Πρέπει να τηρούνται περιβαλλοντικά κριτήρια, αλλά απλώς εκεί δεν υπάρχουν. Και εμείς που είμαστε στην Ελλάδα δεν βλέπουμε τη καταστροφή που γίνεται στην Αφρική. Αυτό είναι το τμήμα της απεμπλοκής από τα ορυκτά καύσιμα. Όταν λέμε φωτοβολταϊκά, όταν λέμε ηλεκτροκινητήρες, να σκεφτούμε πώς φτάνουμε εκεί. Όχι να τα παίρνουμε έτοιμα καταστρέφοντας κάποιες άλλες χώρες και να τα εφαρμόζουμε. Να δούμε αν τηρούνται τα περιβαλλοντικά κριτήρια και εκεί που γίνεται η εξόριξη. Γιατί ζούμε όλοι στον ίδιο πλανήτη και πρέπει να προστατεύουμε όλο τον πλανήτη. Όχι μόνο το σπίτι μας, όχι μόνο τη χώρα μας, όχι μόνο την ένωσή μας.
1: Μάλιστα, θα συμφωνήσω με αυτό που είπατε, κύριε καθηγητά. Έχει όντως πολύ ενδιαφέρον, γιατί φαίνεται ότι κάποιοι μιλούν για πράσινη ανάπτυξη, αλλά εννοούν πράσινη ανάπτυξη στην Ευρώπη για να καταστραφεί ο υπόλοιπος πλανήτης ή τουλάχιστον κάποιες τρίτες χώρες. Θα ήθελα να σας ρωτήσω για τα κοιτάσματα άνθρακα τα δικά μας. Βλέπω και στην ΕΔΕΙΕΠ, στην πρώτη σελίδα, στην ιστοσελίδα, χτίζοντας μία γέφυρα προς ένα μέλλον χωρίς άνθρακα. Εμείς έχουμε κοιτάσματα άνθρακα στην Ελλάδα. Τι γίνονται αυτά?
0: Χτυπάτε τα καρφιά εκεί που πονάω. Και τα χτυπάτε πολύ δυνατά. Για να σας πω γιατί. Ναι, ο Λιγνίτης έχει το μεγαλύτερο περιβαλλοντικό αποτύπωμα. Είναι όμως η πιο φθηνή για μας σαν Ελλάδα ενέργεια. Ακόμα και μέσα στην ενεργειακή κρίση, εμείς δεν τολμήσαμε να δραστηριοποιήσουμε τις μονάδες παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από κάρβουνο. Άλλες το επιχείρησαν, ακόμα και η Γερμανία ξαναέβαλε τα μηχανήματα να δουλέψουν. Εμείς τι κάναμε? Δύο πράγματα. Ένα από τα μεγαλύτερα κοιτάσματα είναι στην Αχλάδα, στη Βέβη, στη Φλόριντα. Το πουλήσαμε το κοίτασμα στο Μυτιλινέο. Ο Μυτιλινέος συνεχίζει και εξορίζει κάρβουνο, το πουλάει στα Σκόπια. Τα Σκόπια παράγουν ηλεκτρική ενέργεια από το δικό μας το κάρβουνο και πουλάνε την ηλεκτρική ενέργεια σε εμάς. Ποιο κοροϊδεύουμε? Να προστατεύσουμε πιο περιβάλλον. Το δεύτερο. Επειδή λοιπόν θεωρώ ότι ο Λιγνίτης είναι περιουσία και θησαυρός του ελληνικού κράτους, και αποφασίσαμε ότι δεν θέλουμε να το χρησιμοποιούμε. Καλά κάνω. Ας τον αφήσουμε εκεί να κάθεται. Δεν ξέρεις ποτέ και για ποιο λόγο μπορεί να τον χρειαστείς. Τι κάναμε λοιπόν? Η ΔΕΗ λοιπόν όλα αυτά τα λιγνητορυχεία της Πτολεμαΐδας τα μεγάλα, επειδή το κάρβουνο είναι και στεγανό υλικό, τα μετατρέπει σε λιγνοδεξαμενές. Εξαφανίζεται το κοίτασμα και περίπου 10 εκατομμύρια κυβικά μέτρα νερού θα γεμίσουν αυτά τα λιγνητορυχεία και από εκεί θα παράγει την ηλεκτρική ενέργεια μέσω της αντλησιοταμίευσης. Θα πάρουν νερό από το φράγμα του Πολυφύτου, θα πλημμυρίσουν αυτές τις λεκάνες και μετά θα αξιοποιήσουν την υψομετρική διαφορά για να παράγουν ηλεκτρική ενέργεια. Ό,τι κοίτασμα είχαμε, ξεχάστε το. Προσπαθούν να το κρύψουν, να το εξαφανίσουν από την ιστορία μας, ότι εμείς δεν είχαμε ποτέ κοιτάσματα λίγνων.
1: Δηλαδή μας λέτε ότι ακόμα κι αν κάποτε μία άλλη κυβέρνηση μετά από χρόνια θελήσει να αξιοποιήσει αυτά τα κοιτάσματα, πλέον δεν θα μπορεί γιατί θα έχουν καταστραφεί?
0: Γιατί θα είναι σκεπασμένα από μία λίμνη 10 εκατομμυρίων κυβικών μέτρων νερού. Και γιατί είναι ιδιωτικά πλέον. Αυτή η περιοχή όταν παραχωρήθηκε στη ΔΕΗ ήταν για εθνικούς λόγους. Για παραγωγή ενέργειας. Απαλωτριώθηκαν εκτάσεις αγροτικές γιατί θέλαμε το κάρβουνο για παραγωγή ενέργειας. Από τη στιγμή που δεν χρειάζομαι το κάρβουνο, έπρεπε αυτές οι εκτάσεις να επιστραφούν στους αγρότες. Η ΔΕΗ όμως πλέον ιδιωτική εταιρεία κρατάει τα δικαιώματα, τα βρήκε με το κράτος και μετατρέπει τα λιγνητορυχεία αυτά σε λιγνοδεξαμενές. Τι υπάρχει στην Ελλάδα που είναι για τον αγρότη, για τον πολίτη, για το φτωχόμερο κομματιάρι?

0: Όλα είναι για το προσωπικό συμφέρον των μεγαλοκαρχαριών.
1: Μάλιστα. Κύριε καθηγητά, θα σας ευχαριστήσω θερμά για το χρόνο σας και τα όσα πολύ ενδιαφέροντα μας είπατε. Δεν ξέρω αν θέλατε να προσθέσετε κάτι σύντομα πριν ολοκληρώσουμε αυτή την εκπομπή.
0: Όχι, εγώ σας ευχαριστώ γιατί βασικά κάθε φορά που κουβεντιάζω για το θέμα των πετρελαίων και με ρωτάνε για το παρελθόν, έρχονται μήμες για την ταλαιπωρία, για την άρνηση, για την κοροϊδία και πληγώνονται πραγματικά. Εδώ και 3 χρόνια δεν ασχολούμαι πλέον με τα πετρέλαια, μόνο έτσι δημοσιογραφικά. Πλέον φαίνεται ότι η Ελλάδα δεν ενδιαφέρεται και αυτά που λένε ότι θα γίνει η γιόντρηση του χρόνου, ίσως μετά τις εκλογές με άλλες κυβερνήσεις μπορεί κάτι να προχωρήσει. Δεν πιστεύω ότι θα δω γιόντρηση στην Ελλάδα.
1: Για να δούμε. Πάντως όσο πλησιάζουν οι εκλογές συμβαίνει αυτό, εμφανίζονται ξανά οι γεωτρήσεις, μετά τη νέα τετραετία ξαναεξαφανίζονται και μετά ξανά πριν τις εκλογές ξαναεμφανίζονται. Θα δούμε τελικά, αν δούμε ποτέ, στον αιώνα των αιώνων να αξιοποιούνται τα πετρέλαια και το φυσικό αέριο της χώρας αυτής.
0: Ξέρετε, άρχισα να μπαίνω στο παιχνίδι της γνώσης και της διαπραγμάτευσης από το 2014 με τον πρώτο πόλεμο εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία με την Κρυμαία. Τότε όλοι που μιλούσαν, πληθυσμοί κλπ. Είχα ψάξει λίγο την ιστορία και είδα τα τεράστια κοιτάσματα που έχει η Κρυμαία σε πετρέλαιο. Με το καινούργιο πόλεμο της Ρωσίας στην Ουκρανία έχει κάποια υπόλοιπα κοιτασμάτων ανατολικά, αλλά έχει σπάνιες γεύσεις. Δηλαδή το συμφέρον της Ρωσίας δεν ήταν ο πληθυσμός της, ήταν ο έλεγχος ο ενεργειακός. Το ίδιο έγινε και με το Ισραήλ με τη Γάζα. Ο έλεγχος ήταν τα νερά του Ιορδάνη. Δηλαδή πάντα υπάρχει μια ενέργεια, μια πηγή ενέργειας που πρέπει κάποιος να ελέγξει. Η Βενεζουέλα. Αγάπησαν το λαό. Τώρα αυτά που ακούμε ότι αγαπήσαμε τον Ιρανικό λαό και θέλουμε να τον βοηθήσουμε να σωθεί. Όλα είναι θέμα ενέργειας. Ποιος θα κάνει το παιχνίδι της ενέργειας. Γυρίζοντας λοιπόν σταδιακά και πηγαίνοντας προς τα πίσω, βλέπω ότι κάθε ενεργειακή κρίση κρύβει και έναν πόλεμο, κάθε ενεργειακή κρίση κρύβει και μια θηλιά στον Έλληνα πολίτη και μια διαφορία της ελληνικής πολιτείας. Δεν πιστεύω ότι θα κάνουμε γιόντρηση, γιατί δεν εξυπηρετούνται τα ντόπια συμφέροντα.
1: Μάλιστα. Θα το δούμε στην πράξη πώς θα κυλήσει. Πάντως σας ευχαριστούμε θερμά γιατί οι τηλεθεατές μας μπόρεσαν να καταλάβουν ποιος είναι ο πλούτος ο οποίος κρύβεται κάτω από την ελληνική γη. Θερμά θα σας ευχαριστήσουμε κύριε καθηγητά για την παρουσία σας.
0: Να είστε καλά.
1: Και στο σημείο αυτό, κυρίες και κύριοι, η εκπομπή μας ολοκληρώθηκε. Ελπίζουμε να βγάλετε τα συμπεράσματά σας. Είναι μια εκπομπή που μπορείτε να κρατήσετε και στο αρχείο σας για να θυμάστε τι θησαυρούς, τι πλούτο κρύβει η ελληνική γη που ακόμα δεν έχει αξιοποιηθεί. Να είστε όλοι σας καλά. Γεια σας.
2: Η εκπομπή που ακούσατε μεταδόθηκε σε επανάληψη.
3: Ερτ Όπεν. Παράθυρο στην κοινωνία.
4: Στο γαλά ψηλή βροχή. Μια βραδιά αφιερωμένη στη μεγάλη μορφή της ελληνικής μουσικής Χρόνια Ιδονίδη. Με τη συμμετοχή σπουδαίων ερμηνευτών και μουσικών σε ένα μοναδικό μουσικοχορευτικό αφιέρωμα. Μετά τη συγκλονιστική sold out συναυλία στο Ηρώδιο, η παράσταση επιστρέφει στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Παρασκευή 19 Ιουνίου στις 9 το βράδυ. Μην τη χάσετε. Εισιτήρια στο ticketservices.gr.
5: Υποψιάζεσαι. Ανησυχείς. Φοβάσαι. Θυμώνεις. Παρακαλείς. Απελπίζεσαι. Πονάς. Δεν είσαι πια μόνος. Υπάρχει ελπίδα. Υπάρχει βοήθεια. Έλα να γνωρίσεις τις ανώνυμες οικογένειες ναρκωμανών Ελλάδος. Μπορείς να κερδίσεις ξανά τη ζωή σου και να βοηθήσεις το αγαπημένο σου πρόσωπο. Ανώνυμες οικογένειες ναρκωμανών Ελλάδος. www.familiesanonymous.org.gr. Τηλέφωνο βοήθειας 210-5235-243.
6: Ένας άντρας παλεύει να αποδράσει από μια τραυματική σχέση. Θα φιλιώσουν μέσα του οι δύο αιώνιοι μαχητές, η λογική και το συναίσθημα. Ακόμα και αν ξεφύγει, θα βρει ποτέ κάποια που να το αξίζει. Τα ομώνυμα έλκονται, μια αλλιώτικη ομιλία παράσταση για τις σχέσεις, με αφηγητή το συγγραφέα και δημιουργό της φιλοσοφίας του ανθρώπου στο νησί, Νικόλα Σμυρνάκη. Μήπως τα ετερόνυμα μας πλάνεψαν, άδικα ψάχναμε το άλλο μας μισό, και αν ο έρωτας είναι υπερτιμημένος, θα καταφέρουμε ποτέ να συνδεθούμε χωρίς να χαθούμε? Τα ομώνυμα έλκονται με τον Νικόλα Σμυρνάκη. Ό,τι ξέρατε για τις σχέσεις, ξεχάστε το. Ηράκλειο Αθήνα Θεσσαλονίκη, εισιτήρια more.gr. Μετά την παράσταση, ακολουθεί διάλογος του συγγραφέα με το κοινό.
7: Μετά τις ντροπιαστικές δηλώσεις του Αχιλέα Αμπέου που τάχθηκε υπέρ της ευθανασίας των αδέσποτων ζώων, σοκάρει η είδηση των 20 νεκρών ζώων στο Δήμο. Τι γίνεται άραγε με τα αδέσποτα ζώα στο Βόλο?
8: Οι χελώνες της Ελλάδας δεν είναι κατοικίδια, που σημαίνει ότι δεν μπορείς να τις πάρεις σπίτι σου. Ανήκουν στην άγρια πανίδα και είναι προστατευόμενα είδη. Αν βρεις τραυματισμένη χελώνα, επικοινώνησε με τις οργανώσεις που μεριμνούν για την άγρια ζωή για να σε καθοδηγήσουν. Και αν τη δεις να περπατάς στη μέση του δρόμου, μην επιτρέψεις να την πατήσουν τα αυτοκίνητα. Βοήθησε την, μεταφέροντάς την σε ασφαλές σημείο. Ελληνική Ερπετολογική Εταιρεία. www.lrp.org.
9: Frida Kahlo, The Immersive Experience, η έκθεση βίωμα για τη ζωή και την τέχνη της Frida Kahlo, έρχεται στην Αθήνα. Frida Kahlo, The Immersive Experience, μια εμπειρία εμβύθυσης στη ζωή και την τέχνη της Frida Kahlo, μέσα από ένα συνδυασμό ψηφιακών και παραδοσιακών εκθεμάτων. Frida Kahlo, The Immersive Experience, από την Παρασκευή 6 Φεβρουαρίου στο Κέντρο Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος. Πρόγραμμα εισιτηρία στο more.com και στα ταμεία της έκθεσης. Πληροφορίες στο fridakahlo.gr.
3: Ertopen. Παράθυρο στην κοινωνία ή στο σελίδα μας ertopen.com.

0: Καλησπέρα σας. Είμαι η Άννα Χριστοπούλου, δημοσιογράφος των Φρικτοριών και μέλος της Ένωσης Δημοσιογράφων Περιοδικού και Ηλεκτρονικού Τύπου. Και είμαι και μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας Μελέτης Αρχαίας Ελληνικής Μυθολογίας, πρόεδρος της οποίας είναι ο καθηγητής Παπαμαρινόπουλος. Βρισκόμαστε εδώ στην αίθουσα Κωστής Παλαμάς, του ιστορικού κτηρίου του Φιλολογικού Συλλόγου Παρνασσός, όπου παρακολουθήσαμε πριν από λίγο μία πολύ σημαντική ομιλία με το καυτό θέμα της τεχνητής νοημοσύνης. Κοντά μας έχουμε τον ομιλητή, τον καθηγητή της πληροφορικής του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών, κύριο Μανώλη Γιαννακουδάκη. Καλησπέρα σας, κύριε καθηγητά. Συγχαρητήρια για την εξαιρετικά ενδιαφέρουσα ομιλία σας. Σας ευχαριστούμε που μας δίνετε την ευκαιρία να συζητήσουμε και να μοιραστούμε και εμείς τους προβληματισμούς μας, με βάση αυτά που είπατε και από τη δική μας έρευνα, για αυτό το φλέγον ζήτημα της τεχνητής νοημοσύνης. Η πρώτη ερώτηση που θέλω να σας απευθύνω είναι αν γενικά συμμερίζεστε τις ανησυχίες του επωνομαζόμενου Godfather of AI, του νονού της τεχνητής νοημοσύνης, του Jeffrey Hinton, ο οποίος, αν και συνέβαλε στην ανάπτυξή της, ήταν από τους προτεργάτες της ανάπτυξης αυτού που αποκαλούμε τεχνητή νοημοσύνη σήμερα δηλαδή, σήμερα τη χαρακτηρίζει existential threat, υπαρξιακή απειλή. Βλέπουμε στο διαδίκτυο συνεντεύξεις του με δραματικούς, με προκλητικούς θα έλεγα τίτλους, του τύπου «Εάν μπορείς να κοιμηθείς μετά από αυτή την ομιλία, τότε μάλλον δεν την κατάλαβες». Και επειδή προφανώς δεν έχουμε την προσδοκία να γνωρίζετε όλες τις λεπτομέρειες που έχει πει ολαλίστατος κύριος Hinton, σας απευθύνω το ερώτημα από μια γενική σκοπιά καταρχάς, για να σας ρωτήσω αν εσάς γενικά σας προκαλεί ανησυχία αυτή η μεγάλη διάχυση που έχει τελευταία, η προέλαση, να το πω έτσι, της τεχνητής νοημοσύνης. Και στη συνέχεια θα εστιάσω σε δύο ιδιαίτερα θέματα. Παρακαλώ.
1: Λοιπόν, όχι, δεν συμφωνώ καθόλου. Δεν συμμερίζομαι τις ανησυχίες του κορυφαίου στο αντικείμενό του, Jeffrey Hinton. Ο Jeffrey Hinton δεν είναι ειδικός της πληροφορικής. Δεν είναι προγραμματιστής. Άρα δεν δικαιολογείται να μην γνωρίζει ότι ένας προγραμματιστής μπορεί, είναι σε θέση να ενσωματώσει firmware, λογισμικό και υλισμικό, μέσω του οποίου μπορεί να αντιμετωπίσει κάθε κίνδυνο που απορρέει από την, αν θέλετε, αυτόβουλη ή η ανεξάρτητη ενέργεια του λογισμικού υλισμικού της τεχνητής νοημοσύνης. Όχι. Δεν συμφωνώ καθόλου. Και για να μην νομίσετε ότι είναι τόσο δύσκολο, δεν έχετε παρά να τραβήξετε την πρίζα από ένα ρομποτάκι ή από έναν ηλεκτρονικό υπολογιστή. Αλλά και αν έχει μπαταριούλα που κρατάει μια εβδομάδα, μπαταριούλα, με μια ειδική συσκευούλα μπορείτε να το αποσυντονίσετε. Υπάρχουν τρόποι επομένως να προστατευτούμε. Έλεος. Όχι. Σε καμία περίπτωση δεν συμμερίζομαι τις απόψεις. Κορυφαίο στο αντικείμενό του, αλλά όχι στην πληροφορική.
0: Πολύ παρήγορο αυτό που μας λέτε. Θα εστιάσω τώρα σε δύο συγκεκριμένα ζητήματα για τα οποία προειδοποιεί. Το πρώτο φαίνεται ότι απασχολεί πολλούς, διότι έχει να κάνει με το φόβο της ανεργίας. Το σοκ, μπορούμε να πούμε, που θα προκαλέσει η επέκταση αυτή της τεχνητής νοημοσύνης, διότι όπως έχει δηλώσει ο Jeffrey Hinton και κατονομάζει σειρά από εργασίες που δεν θα υπάρχουν πλέον, όχι σε κάποιο απότερο μέλλον, αλλά μέσα στους επόμενους 24 μήνες. Δηλαδή παιδιά που αυτή τη στιγμή είναι πρωτοετής ή δευτεροετής φοιτητές, θα μπορούσαν να είναι και δικοί σας φοιτητές ίσως, πριν προλάβουν καλά-καλά να πάρουν το πτυχίο τους, θα είναι εν δυνάμει άνεργοι, σύμφωνα με αυτά που λέει ο κύριος Hinton. Εσείς ως πανεπιστημιακός δάσκαλος, πώς θα απαντούσατε στην αγωνία αυτή ενός νέου ανθρώπου, που μπορεί να αναρωτιέται, λες να σπουδάζω κάτι για ένα επάγγελμα δηλαδή που μετά από λίγο καιρό μπορεί να μην υπάρχει?
1: Πολύ ωραία, πολύ ωραία. Λοιπόν, ακούστε, καταρχάς το θέμα εδώ αφορά τον επαγγελματικό προσανατολισμό. Ο κάθε φοιτητής και φοιτήτρια εννοείται οφείλει να προβεί σε μια, αν θέλετε, ένα αυτοέλεγχο, αυτοεκτίμηση και να δει πού είναι καλός. Αλλά επειδή είναι δύσκολη, δύσκολη αυτή η διαδικασία, οφείλει να περάσει ένα τεστ επαγγελματικού προσανατολισμού σύγχρονο, και υπάρχουν τέτοια τεστ επαγγελματικού προσανατολισμού. Εγώ έχω σχεδιάσει 3 τέτοια τεστ που χρησιμοποιούνται παγκοσμίως. Το άριστον τεστ επαγγελματικού προσανατολισμού θα του βρει τις ειδικότητες εκείνες που θα είναι για τα επόμενα μη χρόνια διαθέσιμες και θα είναι ειδικότητες που η ανθρωπότητα τις χρειάζεται. Ναι, βεβαίως και μπορεί να τον βγάλει, ας πούμε, ειδικό στην βιορομποτική και να το ακούει για πρώτη φορά το παιδί. Θα του πει όμως και σε ποιο πανεπιστήμιο, ποιο είναι το πανεπιστημιακό τμήμα που μπορεί να παρακολουθήσει έτσι ώστε να προβεί σε μεταπτυχιακές σπουδές στη συνέχεια και να εξελιχθεί. Άρα, ναι, χρειάζεται προσοχή στην επιλογή επαγγέλματος, προσοχή μεγάλη, και υπάρχουν τα εργαλεία για να το κάνει αυτό, και επίσης να παρακολουθεί τις εξελίξεις. Και επίσης να το κλείσω αυτό, εδώ έχουμε και εμείς οι καθηγητές μεγάλη ευθύνη για το θέμα αυτό. Υπάρχουν προγράμματα πανεπιστημιακά, τεταρτοετής, πενταετής τους φοιτήσεως που ειλικρινά κάνουν μεγάλη ζημιά στα παιδιά. Δεν μπορώ να διανοηθώ ότι χρειάζεσαι 5 χρόνια για να πάρεις το πτυχίο του πολιτικού μηχανικού έλεος. Δεν το δέχομαι αυτό. Πολλά μαθήματα δεν είναι αναγκαία. Δεν είναι του κορμού, δεν είναι της ειδικότητας. Άρα και εμείς στα πανεπιστήμια πρέπει να παρακολουθούμε τις εξελίξεις που δεν το πράττουμε, δεν το κάνουμε. Άρα φέρουμε και εμείς ευθύνη. Αλλά ναι, βεβαίως υπάρχουν ορισμένα επαγγέλματα που θα εξελίψουν. Βεβαίως. Να, ήδη ας πούμε το επάγγελμα του διερμηνέα. Άρα το τμήμα στη Γέρκυρα, νομίζω κάπου το Ιόνιο Πανεπιστήμιο που έχει.
0: Ακριβώς.
1: Αυτό πρέπει να αναθεωρήσει. Ο διερμηνέας, αν θέλετε, ο translator, ο μεταφραστής, μεταφράστια τελειώσαν. Βέβαια, από σήμερα. Άρα ναι. Αν όχι έντος των προσεχών ετών, θα εξαλείψουν
0: για
1: αυτά τα επαγγέλματα.
0: Συγκεκριμένο, ειδικά δεν θα συμφωνούσα απόλυτα μαζί σας. Ουσιαστικός, έχοντας σπουδάσει αγγλική φιλολογία και ασχοληθεί με τη μετάφραση, δεν βλέπω να είναι ακόμα σε αυτό το επίπεδο.
1: Ακόμα, ναι, ίσως μετά από κάποια χρόνια. Σωστό. Ναι, το θέμα είναι αιτό προς συζήτηση.
0: Είπατε προηγουμένως ότι μπορούμε πολύ απλά να το βγάλουμε από την πρίζα, το μηχάνημα, σαν ένα παράδειγμα καθησυχαστικό, ομολογώ, για το ότι δεν είναι τόσο επικίνδυνη η τεχνητή νοημοσύνη και δεν συμμερίζεστε αυτές τις ανησυχίες. Όμως θέλω να πω κάτι πιο συγκεκριμένο που έχει αναφέρει ο Τζέφρι Χίντον, που λέει ότι η τεχνητή νοημοσύνη, αν και υποτίθεται ότι είναι ένα ανθρώπινο κατασκεύασμα και ως εκ τούτου αναμένεται ότι ελέγχεται από τον άνθρωπο, είναι όμως όντως έτσι ελέγχεται? Γιατί το ρωτώ αυτό γιατί ο Τζέφρι Χίντον έχει παραδεχτεί πως δεν γνωρίζουν πως λειτουργεί αυτό το κατασκεύασμα στη δημιουργία του οποίου συμμετείχε και ο ίδιος, υποτίθεται. Και αυτό συμβαίνει, όπως έχει διευκρινίσει, γιατί η τεχνητή νοημοσύνη δεν σχεδιάστηκε εξ ολοκλήρου από ανθρώπους. Λέει ότι εμείς σχεδιάσαμε τον αλγόριθμο μάθησης. Κάτι σαν να λέμε ότι έχει σχεδιάσει κάποιος την αρχή της εξέλιξης. Αλλά όταν αυτός ο αλγόριθμος της μάθησης αλληλεπιδρά με data, με δεδομένα, παράγει περίπλοκα νευρονικά δίκτυα που διεκπεραιώνουν πολύ καλά ότι τους αναντίθεται. Αλλά το πώς το κάνουν αυτό δεν το γνωρίζουμε. Όπως ακριβώς λέει, δεν γνωρίζουμε τι γίνεται μέσα στο κεφάλι κάποιου ανθρώπου. Δηλαδή είναι σαν να μας λέει ότι όπως όταν διδάξεις τη γλώσσα σε ένα παιδί, δεν γνωρίζεις ούτε τις σκέψεις παράγει μέσα στο κεφάλι, ούτε τι θα κάνει με αυτό το εργαλείο, αν θα φτάσει στο σημείο, για παράδειγμα, να συγγράψει κάτι σαν τα ομοιρικά έπι ή τις εξισώσεις για μία ατομική βόμβα. Κάτι ανάλογο συμβαίνει με την τεχνητή νοημοσύνη. Και αυτό είναι τρομακτικό να το σκεφτεί κανείς. Και γι' αυτό θα ήθελα να μας τα σχολιάσετε εσείς αυτά, όχι μόνο ως γνώστης και ειδήμων, όπως είστε στον προγραμματισμό, είπατε ο Χίντον δεν είναι προγραμματιστής, αλλά είσαστε και ένας από τους πρωτοπόρους επιστήμονες στον τομέα της τεχνητής νοημοσύνης, αν δεν κάνω λάθος, και γενικά της πληροφορικής, δεδομένου ότι λάβατε το διδακτορικό σας στην πληροφορική από το Πανεπιστήμιο Bradford στη Βρετανία, με διάκριση μάλιστα, ήδη από το 1979. Δηλαδή για μια εποχή που οι υπολογιστές ήταν ακόμα μάλλον άγνωστοι στο ευρύ κοινό. Τι λέτε λοιπόν για αυτά που μας λέει ότι δεν γνωρίζουμε και δεν ελέγχουμε? Τελικά την ελέγχουμε την τεχνητή νοημοσύνη? Είναι υπό τον έλεγχο του ανθρώπου ή είναι ανεξέλεγκτη?
1: Πολύ ωραία ερώτηση. Ακούστε. Λοιπόν.
2: Πολύ ωραία ερώτηση. Η απάντηση είναι πολύ εύκολη. Ο προγραμματιστής που σχεδιάζει ένα πρόγραμμα
1: για τη συγκεκριμένη εφαρμογή και την μελετά την εφαρμογή και είναι ένας προγραμματιστής που έχει τον έλεγχο όλου του κώδικα και όλες τις αμπρουτίνες και τις συναρτήσεις και τις κλάσεις, τεχνικά είναι αυτά, αγνοήστε. Αυτός ξέρει πολύ καλά τι κάνει το πρόγραμμά του, έχει τον απόλυτο έλεγχο και μπορεί να βάλει και παγίδες, να το σταματήσει, να κτλ. Ο προγραμματιστής λοιπόν που σχεδιάζει όλη την εφαρμογή μόνος του, έχει τον απόλυτο έλεγχο και ξέρει πολύ καλά πώς θα συμπεριφερθεί. Εξαίρεση είναι ορισμένα μαθηματικά μοντέλα, όπου δεν είναι τόσο προβλέψιμα τα αποτελέσματα. Ναι, αλλά είναι τα μαθηματικά μοντέλα. Και μπορεί να τα παγιδεύσει και αυτά και λέει αν τα όρια ξεφύγουν ή είναι εδώ και εκεί, βγάλε μήνυμα, σταμάτα, στείλε επίγον μήνυμα και μπορεί να το ελέγξει το πρόγραμμα. Ακούστε όμως αγαπητοί μου, το πρόβλημα δεν είναι έτσι. Δεν δουλεύει έτσι η σχεδίαση προγραμμάτων, διότι ένα πρόγραμμα μπορεί να έχει ενότητες. 5 ενότητες είναι σχεδιασμένες στο Πακιστάν, 100 στην Ινδία, 50 στο Εδιμβούργο. Υπησέχονται πολλοί προγραμματιστές. Ο ένας δεν ξέρει τι κάνει ο άλλος. Εκεί γίνεται ένα μπέρδεμα τεράστιο. Ναι, και έτσι, ναι, το θέμα είναι πολύ σοβαρό. Και θα μου πείτε, μα γιατί κάθε εταιρεία μεγάλη έχει ανάγκη να χρησιμοποιήσει προγραμματιστές στην Ινδία και στο Πακιστάν? Ναι, διότι εκεί είναι πάθινο το εργατικό δυναμικό. Τις γλωσσίτσες που ανέφερα τις ξέρουν τα παιδάκια εκεί πέρα, δεν ξέρουν τις έξυπνες γλώσσες. Μην με προκαλέσετε να σας πω ποιες είναι οι έξυπνες γλώσσες, γιατί δεν τις έχετε ακούσει ακόμα και στην πληροφορική να είστε, που δεν διδάσκονται στην Ελλάδα. Οπότε δεν θέλω να σας δημιουργήσω πρόβλημα. Άρα, ναι, είναι το πρόβλημα υπαρκτό, σοβαρό και δεν μπορούμε να γνωρίζουμε τι θα κάνει η ρουτίνα που σχεδιάστηκε από ένα προγραμματιστή κάπου στο Νέο Δελχή και εδώ πάω πάσο.
0: Άρα υπάρχει μία κάποια βάση.
1: Υπάρχει σοβαρότατο πρόβλημα, διότι οι κύριοι αυτοί που παίρνουν τις ρουτίνες από εδώ και συνθέτουν το ενιαίο πρόγραμμα, ούτε οι ίδιοι δεν ξέρουν τι έχουν συνθέσει. Είναι σοβαρότατο πρόβλημα. Και άλλωστε και τα δεδομένα που χρησιμοποιούνται μετά, όπως είπα, οι βάσεις δεδομένων, τα δεδομένα τα οποία στηρίζεται το πρόγραμμα που αναλύει και συνθέτει τις προτάσεις και παίρνει αποφάσεις, έχει ποιος αξιολογεί τα δεδομένα, ποιος τα επαληθεύει, κανένας. Μαθαίνει από πού, αν μάθεις από λάθος πληροφορία, λάθος θα έχει τα αποτελέσματα. Τώρα να μου πείτε, το ύψος του Everest είναι τόσα μέτρα, εντάξει, εκεί να πούμε ότι το παίρνεις από μια κυκλοπαίδεια, αν την έχει το σύστημα στην. Ναι, αλλά αν πρόκειται για συλλογιστική σκέψη και συμπερασματικό λογισμό, εκεί μπερδεύεται το θέμα και εκεί έχουμε ακόμα πολύ δρόμο να διανύσουμε για να μιμηθούμε τον άνθρωπο για την ευφυΐα του ανθρώπου. Πολύ δρόμο.
0: Μιας και αναφέρεται την ευφυΐα του ανθρώπου και επειδή αναφέρθηκα στο διδακτορικό σας στην πληροφορική ήδη από το 1979, όταν ακόμα η έννοια υπολογιστής ήταν μάλλον άγνωστη με τη σημερινή της μορφή τουλάχιστον. Ο τότε όρος υπολογιστής, από όσο θυμάμαι εγώ, αναφερόταν σε αυτό που λέμε calculator, αυτή τη μικρή συσκευούλα που κάνει μαθηματικές πράξεις. Επιτρέψτε μου να κάνω μια πιο προσωπική ερώτηση τώρα. Θέλετε να μας πείτε πώς ξεκινήσατε εσείς να ασχολείστε με την τεχνητή νοημοσύνη? Και να συμπληρώσω την ερώτηση, αν μου επιτρέπετε, επειδή και σήμερα διδάσκεται εξελιγμένα πληροφορικά συστήματα, αλλά και ψυχομετρικές βάσεις δεδομένων. Αυτό φαίνεται ότι εμπίπτει στο πεδίο της ψυχολογίας. Δηλαδή, ως επιστήμον δεν περιορίζεστε μόνο στο πεδίο των θετικών επιστημών, αλλά φαίνεται ότι τα επιστημονικά σας ενδιαφέροντα είναι ευρέως φάσματος. Θέλετε να μας απαντήσετε για αυτά, πώς ξεκινήσατε?
1: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ που μου δίνετε την ευκαιρία να γυρίσω πίσω στον χρόνο. Όποιος γυρίζει συχνά πίσω στον χρόνο και ξαναζεί τα παλιά, τη νιώτη του, ακούστε, το κάνετε συχνά, τουλάχιστον μια φορά τη βδομάδα. Θα κλείνει τα μάτια, θα γυρνάτε πίσω στις καλές εποχές, τις ωραίες, τις ειδονές, την ευρωστία, να ξαναζήσετε. Αν το κάνετε αυτό τουλάχιστον μια φορά τη βδομάδα και ξαναζείτε αυτές τις ωραίες εποχές, την ώρα αυτή που το ζείτε, παγώνουν τα κύτταρα της γυράνσεως. Καταλάβατε? Έχω πολλά να πω επί του θέματος αυτό, αντί γυράνσεως, άρα να το κάνετε συχνά. Γυρνάω πίσω στον χρόνο λοιπόν, 1974, και έπρεπε να κάνω μια διατριβή, διπλωματική διατριβή. Είχα παρακολουθήσει όλα τα μαθήματα, έφτασε η ώρα να αναλάβω μια διπλωματική εργασία. Και φυσικά στην Αγγλία ο καθηγητής τότε, 74, 73, 74, σου έδινε την εργασία. Δεν είχες επιλογή, φυσικά. Θα πάρεις αυτή την εργασία, μου λέει, θα μελετήσεις τη θεωρία του Φρέντερικ Κούντε. Νάτι εδώ το άρθρο, μου έδωσε το άρθρο εκτεμένο, Φρέντερικ Κούντε. Θα μου σχεδιάσει ένα πρόγραμμα στη γλώσσα Prolog, μάλιστα, που θα κάνει αυτή την ανάλυση ό,τι κάνει η θεωρία. Και έπρεπε εγώ να πληρώσω την καρέκλα, να μάθω τη γλώσσα, ειδική γλώσσα τεχνητής νοημοσύνης, την εποχή εκείνη, παρακαλώ. Ακόμα παραμένει η κορυφαία γλώσσα, αλλά δεν διδάσκεται γιατί είναι δύσκολη. Και διαμαρτύρονται οι συνδικαλιστές φοιτητές. Να το πω και αυτό, αν μου επιτρέπετε. Να το κόψετε, αν δυσαρεστήσει ορισμένους. Έχουν άποψη οι φοιτητές για το τι πρέπει να διδάσκεται, τουλάχιστον την εποχή που εγώ ήμουν πρόεδρος τμήματος πληροφορικής. Μετά κάπου σταμάτησε. Αλλά εν πάση περιπτώσει, τώρα τι θίγω εγώ το θέμα. Έπρεπε λοιπόν να σχεδιάσω αυτό το σύστημα. Για να σχεδιάσει αυτό το σύστημα, έπρεπε να μπει και στα έγκατα του τρόπου με τον οποίο ο ανθρώπινος εγκέφαλος σκέπτεται και αναλύει την προσωπικότητα. Διότι η θεωρία Κούντερ είναι από τις πιο πολύπλοκες θεωρίες ανάλυσης της προσωπικότητας. Παραμένει κορυφαία. Και έτσι λοιπόν αναγκάστηκα να μπω σε αυτό το τομέα της ψυχομετρίας και της, παρακαλώ, το μέλλον. Ψυχοκυβερνητική. Θέλω τουλάχιστον μία ώρα για να εξηγήσω τι είναι ψυχοκυβερνητική, μαθηματικά φυσικά. Ανάλυση της προσωπικότητας με μαθηματικά μοντέλα. Άρα, ναι, είμαι ευγνώμων στους καθηγητές μου που με όθησαν προς αυτή την κατεύθυνση. Και φυσικά, να σας πω ότι πέρασα τεστ ψυχομετρικό επαγγελματικού προσανατολισμού μου έβαλε ο καθηγητής μου τότε για να χαρτογραφήσει την προσωπικότητά μου, χειρόγραφο την εποχή, για να δει σε ποια ειδικότητα θα με βάλει. Και με έβαλε στην ειδικότητα της τεχνητής νοημοσύνης. Ήμουν τυχερός.
0: Εντυπωσιακά.
1: Αυτά.
0: Όλα αυτά που μας λέτε. Η επόμενη ερώτηση έχει να κάνει με ένα μάλλον δυσάρεστο θέμα, με την κακόβουλη χρήση της τεχνητής νοημοσύνης από τον ίδιο τον άνθρωπο. Για απάτες δηλαδή και άλλες εγκληματικές ενέργειες. Άκουσα προημερών σε μία συνέντευξη στο διαδίκτυο τον Δημήτρη Σταθακόπουλο, τον γνωστό νομικό και γεωπολιτικό αναλυτή. Πριν ξεκινήσει να απαντά στις ερωτήσεις της δημοσιογράφου, επειδή του είχε συμβεί λίγη ώρα πριν από τη συνέντευξη, θέλησε να προειδοποιήσει τον κόσμο για μία πολύ εξελιγμένη μορφή απάτης, θύμα της οποίας θα μπορούσε να ήταν και ο ίδιος, αν δεν ήταν υποψιασμένος. Λίγη ώρα λοιπόν πριν τη συνέντευξη, δέχτηκε ένα τηλεφώνημα, όπως είπε, στο κινητό του τηλέφωνο, που έδειχνε στην οθόνη ΑΔΕ, ΑΑ, ΔΕΛΤΑ, ΕΨΙΛΟΝ, ΑΔΕ. Απάντησε στο τηλέφωνο, αλλά δεν υπήρχε ανταπόκριση. Δεν του μιλούσε κανείς. Και φυσικά έκλεισε το τηλέφωνο. Γιατί το ανέφερε τώρα αυτό, εν ολίγης? Ήθελε να προειδοποιήσει τον κόσμο ότι αυτή είναι μία νέα μορφή απάτης που καλούν Έχουν επιτύχει με κάποιο τρόπο να βγαίνει ως ταυτότητα του καλούντος το αρκτικό λέξο της ΑΔΕ, πράγμα που σε ωθεί να απαντήσεις, ανυποψίαστος, αλλά δεν σου μιλάει κανείς, διότι αυτό το οποίο επιδιώκουν στην πραγματικότητα είναι να καταγράψουν το μοναδικό ηχητικό αποτύπωμα της φωνής σου. Διότι όπως και το δακτυλικό αποτύπωμα είναι μοναδικό στον άνθρωπο, το ίδιο συμβαίνει και με τη φωνή. Και αυτό φυσικά για να το χρησιμοποιήσουν για κακόβουλους σκοπούς, για δόλιους σκοπούς. Εσείς κύριε Γιαννακουδάκη, έχετε αναφερθεί στην ομιλία σας στη Voice AI και έχετε πει ότι οι επωνομαζόμενοι φωνητικοί πράκτορες της τεχνητής νοημοσύνης υπάρχουν ήδη από το 1983. Είναι τρομακτικό αν σκεφτεί κανείς ότι επιστήμονες σαν και εσάς, για παράδειγμα, πολιτικοί αναλυτές, δημοσιογράφοι, όλοι όσοι εκτίθενται σε δημόσιο λόγο ή κάνουν διαλέξει ευρύ κοινό, όπως εσείς οι καθηγητές, έτσι, με την απλή δυνατότητα ηχογράφησης που έχουν σήμερα τα κινητά τηλέφωνα, μπορεί εύκολα να γίνουν θύμα απάτης. Και το πρώτο ερώτημα που μου έρχεται στο μυαλό να σας ρωτήσω είναι να πάμε στην αρχή, γιατί αρχικά, ποιο ήταν το κίνητρο για την ανάπτυξη ενός τέτοιου είδους λογισμικού. Και το ρωτώ αυτό διότι δεν μπορεί να διανοηθεί κανείς ότι οι επιστήμονες θα μπορούσαν να αναπτύξουν κάτι τέτοιο για να διευκολύνουν απατεώνες. Τι είχαν λοιπόν κατά νου, πού θα εφαρμοζόταν αυτό το voice AI, μήπως στις μυστικές υπηρεσίες? Ας απαντηθεί αυτό πρώτα και θα συνεχίσουμε.
1: Είναι ένα τεράστιο θέμα. Από πού να αρχίσω? Θα προσπαθήσω να απαντήσω, γιατί είναι πάρα πολύ ωραίο θέμα. Ξέρετε, αυτό εδώ περιγράφεται ένα πρόβλημα που αντιμετωπίζουμε, στο οποίο πρόβλημα υπησέρχεται εξελιγμένη τεχνολογία, γνωστή από το 1982-81-82. Εγώ το έζησα και το προγραμμάτισα. Ανάλυση και σύνθεση φωνής. Χρειαζόμαστε ανάλυση και σύνθεση φωνής, διότι εγώ θα ήθελα ένα μηχάνημα να υπακούει στη φωνή μου και όχι σε αυτόν που την μιμείται. Αλλά έλα σου πω, αυτός που υποκλέπτει τη φωνή μου, με μιμείται και μπορεί να έρθει στο σπίτι μου απ' έξω να μιλήσει για να ανοίξει το θηρό τηλέφωνο, την πόρτα. Ναι, δυστυχώς υπάρχουν αυτοί οι κύριοι που εκμεταλλεύονται την τεχνολογία, αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι η τεχνολογία πρέπει να σταματήσει να εξελίσσεται. Χρειαζόμαστε τους φωνητικούς πράκτορες για σοβαρούς σκοπούς και λόγους και όχι μόνο. Επευκαιρία. Από τη φωνή μπορώ να καταλάβω αν υπάρχει θέμα υγείας στο άτομο, και δεν σας κρύβω ότι ορισμένα συμπτώματα είναι διαγνώσιμα μέσω φωνής. Ακόμα και Αλσχάιμερ. Ναι. Άρα έχει να προσφέρει πολλά η τεχνολογία του Voice AI και πρέπει να την προωθήσουμε. Έλα όμως που υπάρχουν και αυτοί οι τσαρλατάνοι, οι απατεώνες. Ναι, ωραία. Πώς αντιμετωπίζουμε το πρόβλημα? Μία είναι η λύση. Υπάρχει λύση. Μα υπάρχει λύση. Έλεος. Το φωνάζω χρόνια τώρα. Σταματήστε την ανωνυμία στο διαδίκτυο. Να μην συνδέεται κανένας ανώνυμα. Έλεος. Απλό. Τόσο απλό. Μπορεί να εφαρμοστεί σε μια εβδομάδα μέσα σε όλη την Ελλάδα. Εγώ, αν είχα πρόσβαση στο κεντρικό σύστημα του ελληνικού διαδικτύου και τη σύνδεση αυτού με την Ιταλία, με την Ιταλία συνδυόμαστε περισσότερο παρά με τις βόρειες χώρες, θα μπορούσα σε μια εβδομάδα μέσα να λύσω το θέμα της ανωνυμίας. Να σχεδιάσω ένα προγραμματάκι απλό που θα σε ανάγκαζε να ταυτοποιηθείς πριν συνδεθείς στο διαδίκτυο. Κάνε ό,τι θέλεις μετά. Μίλα ό,τι θέλεις. Θα ξέρω από πού προέρχεται η φωνή. Δεν θα λέει ΑΔΕ, θα λέει Γιαννακόπουλος, απατεώνας. Άρα δεν υπάρχει πρόβλημα. Σταματήστε την ανωνυμία για να ησυχάσουμε άπαξ διαπαντός από το πρόβλημα αυτό των τσαρλατάνων, των απατεώνων στο διαδίκτυο. Σταματώ εδώ γιατί έχω πάρα πολλά να πω, γιατί είναι εύκολο να τους παγιδεύσουμε αυτούς. Άρα η ανωνυμία τους προστατεύει. Το κράτος στην ουσία τους προστατεύει. Και διεθνώς δεν βλέπω καμία χώρα να ενδιαφέρεται να λύσει το θέμα αυτό. Είναι παγκόσμιο φαινόμενο, πρόβλημα. Παγκόσμιο.
0: Πάρα πολύ ενδιαφέρον αυτό. Φαίνεται ωστόσο ότι έχει αλωθεί αυτή η τεχνογνωσία και όπως μας λέτε από την άλλη μεριά, ενώ είναι πάρα πολύ απλό να λυθεί το πρόβλημα, αυτό δεν γίνεται, δεν υπάρχει η βούληση.
1: Σωστό, σωστό.
0: Οπότε πώς μπορεί τώρα να προστατευτεί ο μέσος άνθρωπος που δεν έχει ειδικές γνώσεις στην τεχνολογία και στην πληροφορική? Τι να κάνουμε, να μην απαντάμε σε άγνωστα τηλέφωνα? Μήπως ούτε αυτό μας προφυλάσσει, γιατί όταν βγαίνει στην οθόνη άδε και αποφασίσω να μην απαντάω σε τηλέφωνα, μπορεί όμως εγώ να δω στην οθόνη του κινητού μου ότι με καλεί ένα αγαπημένο μου πρόσωπο και να απαντήσω περί χαρίς και τελικά να μην είναι αυτό. Μοιάζει με σενάριο για ταινία thriller, αλλά μπορεί να γίνει η ανθρώπινη φωνή κάτι σαν το χρυσό που πρέπει να την κρύβουμε και να την προστατεύουμε? Και αν φτάσουμε σε αυτό το σημείο να φοβόμαστε δηλαδή να μιλήσουμε, τι συνέπειες θα υπάρχουν για την ανθρώπινη επικοινωνία όσο δεν λύνεται το θέμα της ανωνυμίας που μας είπατε?
1: Ξέρετε, πάλι πρόβλημα σοβαρό, ναι. Λύση υπάρχει. Λύσεις υπάρχουν. Μπορούμε να τις εφαρμόσουμε. Αλλά για να τις εφαρμόσω πρέπει να έχω πρόσβαση στο εθνικό δίκτυο, που δεν μου το δίνει η συντεταγμένη πολιτεία. Πρώτον, δεν έχει καν επιτροπή που μελετάει αυτό το θέμα. Δεν έχει συσταθεί καν επιτροπή εθνική να μελετήσει αυτό το θέμα. Και επιτροπές ένα σώρο, αλλά είπαμε, εκεί δεν συμμετέχουν οι ειδικοί. Έλεος. Δεν σας κρύβω ότι υπάρχουν πάρα πολλοί συνάδελφοι καθηγητές της πληροφορικής που θα μπορούσαν να βοηθήσουν τη συντεταγμένη πολιτεία, τους εκάστοτες κυβερνώντες, και να πρωτοπορήσουμε. Όχι. Οι Έλληνες, η Ελλάδα αδικείται από τους κυβερνώντες των τελευταίων δεκαετιών, διότι έχουν αγνοήσει, έχουν παραμελήσει παντελώς την τεχνολογία της πληροφορικής, και άρα ναι, υπάρχει σοβαρότατο πρόβλημα. Και βέβαια, στο κινητό σου θα φοβάσαι να απαντήσεις ή να κάνεις κλικ σε άγνωστο υπερσύνδεσμο. Αλλά υπάρχουν τεχνικές που θα μπορούσαμε να εκπαιδεύσουμε τον κόσμο. Ακούστε, θέλω να το πω αυτό. Με προκαλέσατε τώρα και οφείλω να το αναφέρω. Υπάρχουν τεχνικές που μπορείτε να σας προστατέψουν. Δηλαδή, πριν κάνεις το κλικ, να ξέρεις από πού προέρχεται. Υπάρχει τρόπος. Να σας δώσω και ένα προγραμματάκι που να σας το εμφανίζει αυτόματα. Αλλά ο κόσμος πρέπει να ενημερωθεί. Η ορθή χρήση του διαδικτύου. Αυτό που σας λέω τώρα ότι έπρεπε να έχει γίνει, η Αγγλία το έκανε το 1982. 1981-82 ήταν το Information Technology Year στη Μεγάλη Βρετανία. Είχα συμμετάσχει στην Εθνική Επιτροπή και γυρνούσαμε και κάναμε ομιλίες ενημερώνοντας τον κόσμο για την τεχνολογία της πληροφορικής, πώς, ποια είναι, πώς είναι, τι είναι, και ότι να μην φοβούνται οι λογιστές ότι θα χάσουν τη δουλειά τους κλπ. Διότι θα εκπαιδευτούν στη χρήση πακέτων λογισμικού για λογιστικά κλπ. Αυτό το κάναμε 1981-82. Επί Υπουργείας Kenneth Baker. Αγγλία. Συμμετείχα σε πάρα πολλά προγράμματα τέτοια τότε. Πέστε μου, εδώ τι έχουμε κάνει εμείς τα τελευταία χρόνια για το θέμα αυτό, να ενημερώσουμε τον κόσμο? Το απόλυτο μηδέν. Τίποτα, απολύτως. Άρα υπάρχει πρόβλημα. Ο κόσμος δεν ενημερώνεται.
0: Αν καταλαβαίνω σωστά, δεν μιλάτε απλά για αναγνώριση κλήσης που σου δείχνει τον αριθμό.
1: Όχι, κάτι παραπάνω. Υπάρχουν λύσεις, αλλά πρέπει να εφαρμοστούν σε εθνικό επίπεδο. Δεν ενδιαφέρεται η πολιτεία, άρα εγώ τι να κάνω μόνος μου? Να εκπαιδεύσω τους φοιτητές μου, το έχω κάνει. Και με ιδιαίτερη χαρά σας ανακοινώνω ότι φυσικά και έχω στο τμήμα μου εκπαιδεύσει αρκετούς που σήμερα βρίσκονται υψηλά ιστάμενα στελέχη στην κυβέρνηση και επιτελούν σπουδαίο έργο, όχι τόσο όσο ανέμενα εγώ, άντε από τα 10 που περίμενα να κάνουν έχουν κάνει τα 2, τα 3. Οφείλω να το πω και αυτό, αλλά κάτι είναι και αυτό.
0: Σωστά. Είναι ανεξάρτητο το θέμα αυτό, φαίνεται. Θα περάσω σε ένα άλλο θέμα που απασχολεί πολύ τα τελευταία χρόνια, τα εμφυτεύματα. Αν και το ευρύ κοινό φαίνεται πως αντιμετωπίζει την πιθανότητα εμφύτευσης οποιασδήποτε μορφής νανορομπότ με δικαιολογημένη ανησυχία, υπάρχει ωστόσο ένας αριθμός ανθρώπων που ήδη έχει επιλέξει να τα ενσωματώσει στην κυριολεξία, στη δική του τη ζωή και όχι μόνο. Ήδη έχει ξεκινήσει η εμφύτευση microchip, σε κάποια ζώα συντροφιάς με τη δικαιολογία να μην χάνονται ή να μην εγκαταλείπονται από αυτούς που τα υιοθετούν. Βέβαια, ευνόητο είναι ότι αυτή η μορφή προστασίας παύλα παρακολούθησης του ζώου είναι αλληλένδετη με την παρακολούθηση και του ανθρώπου που το έχει υιοθετήσει, ασφαλώς. Για τον άνθρωπο τώρα, μας είπατε ότι υπάρχουν ήδη σε σχολεία της Νέας Υόρκης μαθητές που οι γονείς τους τους έχουν εμφυτεύσει microchip μνήμης και μάθησης. Δηλαδή, γνώσεις ολόκληρης εγκυκλοπαίδειας μπορούν να ανακαλούνται με πάρα πολύ μεγάλη ευκολία από μικρά παιδιά που δείχνουν έτσι σαν να είναι παιδιά θαύματα. Και σύμφωνα με την προσδοκία των γονέων τους, που επέλεξαν να εμφυτέψουν κάτι τέτοιο στο παιδί τους, προφανώς δεν το κάνουν μόνο για την αριστεία στο δημοτικό σχολείο αυτό, έχουν την προσδοκία ότι θα έχουν ένα λαμπρό μέλλον με εύκολο τρόπο. Υπάρχουν, μας είπατε, και τα ενδοφλέβια νανορομπότ, που θεραπεύουν, εξοντώνουν καρκινικούς όγκους.
1: Σωστά.
0: Και άλλα με ήχους, αναφερθήκατε και σε frequency, σε συχνότητες. Που θεραπεύουν με τη χρήση συχνοτήτων. Θα επανέλθω αργότερα στις συχνότητες για την άλλο. Τώρα εδώ τίθεται διάφορα ηθικά διλήμματα κυρίως. Το πρώτο που θέλω να ρωτήσω για την εμφύτευση οποιοδήποτε νανορομπότ είναι αν αυτή η διαδικασία είναι αναστρέψιμη. Δηλαδή μπαίνει στο σώμα, καλός ή κακός, για τον οποιονδήποτε σπουδαίο λόγο. Βγαίνει, μπορεί να βγει ή είναι εισιτήριο χωρίς επιστροφή. Και αν βγαίνει, έχει συνέπειες.
1: Ωραία. Πολύ ωραία ερώτηση. Απαντώ, εξαρτάται από την κατηγορία του εμφυτεύματος. Υπάρχουν τσιπάκια τύπου RFID λεγόμενα που δεν έχουν μπαταρία, είναι ασφαλέστατα. Εμφυτεύονται και αφαιρούνται χωρίς κανένα απολύτως πρόβλημα. Υπάρχει όμως και μια άλλη κατηγορία εφητευμάτων που, για τα οποία η αφαίρεση είναι λίγο επώδυνη, πιο δύσκολη και είναι μόνο για εξειδικευμένες ιατρικές εφαρμογές. Άρα, σε γενικές γραμμές, είναι απόλυτα ελεγχόμενο το περιβάλλον αυτό. Τα τσιπάκια που εφητεύονται, μπορεί ο ειδικός να έχει τον απόλυτο έλεγχο μέσω τηλεχειρισμού κλπ. Και να προστατέψει ζωή και επίσης να προστατέψει το παιδί του εκατομμυριούχου που το απαγάγει ο άλλος και ζητάει λίτρα για να το... Εκεί ξέρει το παιδάκι του ανά πάσα στιγμή που βρίσκεται. Και μάλιστα να σας πω μια ωραιότατη εφαρμογή. Βλέπει ο μπαμπάς ότι το παιδάκι του έπεσε και ξέρει ακριβώς τις συντεταγμένες που βρίσκεται το παιδί. Αυτό είναι μια χρήσιμη πληροφορία να έχει, για να σπεύσει, να το βοηθήσει κτλ. Μα ακόμα και υπάρχουν συσκευές, τα ρολόγια μας σου λένε «Α, έπεσες, θα καλέσω το ασθενοφόρο», είναι αστεία. Απλούστατες εφαρμογές που σώζουν ζωές. Ναι, για ιατρικούς σκοπούς λέω ναι στην εμφύτευση. Και φυσικά προαιρετικά. Η επιβαλλόμενη, θα λέω, είμαι ο πρώτος που θα αντιδράσει στην υποχρεωτική εμφύτευση.
0: Είναι το επόμενο ερώτημα.
1: Για κανένα σκοπό. Δεν θέλω, θέλω να πεθάνω. Άσε με ήσυχο. Δεν θέλω εμφύτευμα. Έχει δικαίωμα να αποφασίσει το άτομο. Θα είμαι ο πρώτος που θα αντισταθεί στην επιβαλλόμενη εμφύτευση. Ο πρώτος.
0: Αναφέρεστε τώρα σε ανθρώπους που έχουν τη συνείδηση και την κρίση να αποφασίσουν. Θέλω να σας ρωτήσω σχετικά με την επιβολή της εμφύτευσης από το ισχυρότερο ον στον πιο ανίσχυρο που δεν μπορεί ούτε να αντισταθεί αλλά δεν διαθέτει καν την κρίση. Όπως για παράδειγμα, είναι σωστό να εμφυτεύεται, είναι ηθικά σωστό να εμφυτεύεται ένα microchip στα ζώα?
1: Α, συγκεκριμένη ερώτηση στα ζώα. Ναι. Προσέξτε, το ερώτημα είναι για ποιο σκοπό εμφυτεύεις στο ζώο. Καταρχάς, η εμφύτευση στο ζώο είναι ένα απλό τσιπάκι που δεν ταλαιπωρεί το ζώο καθόλου. Καθόλου μα καθόλου. Δεν ταλαιπωρεί τον οργανισμό του. Το εμφυτεύεις για να το ελέγξεις, δηλαδή που βρίσκεται, που πάει για να μην χαθεί. Μια εφαρμογή, εγώ δεν θα έλεγα όχι. Το ίδιο ισχύει για τον άνθρωπο εφόσον επιλέγει το εμφύτευμα. Το ερώτημα είναι τι κάνει αυτό το εμφύτευμα. Μπορεί το εμφύτευμα αυτό να χρησιμοποιηθεί, να χρησιμοποιηθεί για να ελέγξει την ψυχοσωματική κατάσταση του ατόμου και να το κατευθύνει προς συγκεκριμένο σκοπό, να το ελέγξει, να το πείσει να κάνει κάτι. Απαντώ. Δυστυχώς ναι. Υπάρχουν και τέτοια τσιπάκια. Ναι. Άρα, αν το ξέρεις ότι πρόκειται για μια τέτοια κατηγορία τσίπε, θα πω ότι το αποφύγεις. Αν όμως είσαι αναγκασμένος να το εφητεύσεις, όπως παρακαλώ στην Ιαπωνία, οι επιχειρήσεις πολυεθνικές σε πάρα πολλά υψηλά ιστάμενα στελέχη επιβάλλουν την εφύτευση, διότι θέλουν να ξέρουν ακριβώς ο διευθυντής πότε μπήκε, βγήκε από το κτίριο και μπαίνοντας μέσα να του ανακοινώσει το μηχάνημα ο ψηφιακός πράκτορας το έργο που έχει να επιτελέσει την μέρα εκείνη, που να πάει, τι να κάνει. Ο διευθυντής, ο προϊστάμενος, να ξέρει ακριβώς που βρίσκεται κάθε εργαζόμενος κλπ. Ναι, αυτό υπάρχει χρόνια τώρα στην Ιαπωνία. Με το πλησιάζει την είσοδο, ανοίγει η πόρτα, το χαιρετάει το άτομο κλπ. Αυτό είναι. Θα πείτε τώρα, ωραία. Αφού το δέχεται ο εργαζόμενος, ή το δέχεται, μήπως επιβάλλεται, δεν ξέρω. Πάλι λέω, θα αντισταθώ σε κάθε επιβαλλόμενη εμφύτευση.
0: Όσοι μπορούν να αντισταθούν.
1: Ναι, όσοι μπορούν, αν μπορούν. Τώρα, αν φτάσουμε σε μια κοινωνία που θα εφητεύεται το τσιπάκι από την ηλικία των, ξέρω εγώ, 16-17 ετών, 20 ετών, από τη στιγμή που ενοικιώνεσαι τάχα μου και ψηφίζεις, για να ψηφίσεις πρέπει να έχεις το τσιπάκι. Άμα δεν έχεις το τσιπάκι, δεν θα ψηφίσεις, διότι με το που θα πλησιάσεις, θα πατήσεις ένα κουμπάκι, θα ψηφίσεις και θα φύγεις. Αυτό είναι το μέλλον της ψηφοφορίας. Αν φτάσουμε σε αυτό και είναι υποχρεωτικό, δεν ξέρω πώς θα αντιδράσω. Σας περιέγραψα μια κατάσταση που είναι προβλέψιμη. Δεν είμαστε πολύ μακριά από μια τέτοια κατάσταση. Μα θα εξυπηρετούσε, θα πει ο άλλος. Θα εξυπηρετούσε, βεβαίως θα εξυπηρετούσε. Αλλά μήπως παραβιάζει, επαναλαμβάνω, δεν είμαι ηθικολόγος, δεν είμαι ειδικός. Ρωτήστε τον Κωνσταντίνο Ινιάρχο ή άλλο γέροντα σοφό, και υπάρχουν πάρα πολύ ωραίοι σοφοί γέροντες στο Άγιον Όρος. Ειλικρινά το εννοώ, οι οποίοι είναι οι πλέον κατάλληλοι να μας συμβουλέσουν. Το θέμα είναι δύσκολο, δεν ξέρω. Δεν ξέρω να απαντήσω στα πρέπει ή δεν πρέπει. Αλλά μπορώ να σας πω με ακρίβεια πώς λειτουργεί η τεχνολογία. Άρα στέκομαι στην τεχνολογία ως προγραμματιστής ηλεκτρονικών υπολογιστών, κυκλωμάτων και βιορομπό, ας πούμε.
0: Ξέρετε, όταν σκεφτόμουν να σας ρωτήσω αν είναι ηθικό να εμφυτευτείς τα ζώα, σκέφτηκα ότι κάποιοι μπορεί να μην διούν στο ερώτημα αυτό.
1: Όχι.
0: Αλλά αν ρωτούσαμε μήπως η εμφύτευση στο ζώο συντροφιάς συνοδεύεται και από κινδύνους για τον ιδιοκτήτη του μέσω του ζώου, μπορεί η απάντηση να τους ενδιαφέρει περισσότερο.
1: Συνεχίστε.
0: Και νομίζω ότι λίγο πολύ με αυτό που μας είπατε, ότι δεν είσαι σε θέση να ξέρεις τι ακριβώς τσιπ είναι αυτό που θα μπει στο ζώο συντροφιάς, καλύπτει αυτή την απορία.
1: Σωστά. Καλώς το επεξηγείτε.
0: Και τέλος, θα επιμείνω στο πλαίσιο του ηθικού προβληματισμού, διότι δεν θεωρώ ότι η επιστήμη είναι εντελώς ανεξάρτητη ή θα έπρεπε τουλάχιστον να είναι εντελώς ανεξάρτητη από την ηθική αντίληψη γενικά. Αλλά ο ηθικός προβληματισμός που μπορεί να συνοδεύεται και από νομικό πλαίσιο αν υπάρχει, μας ενδιαφέρει ιδιαίτερα για τα παιδιά. Θα ήθελα να ρωτήσω πώς είναι δυνατόν να επιτρέπεται, στο παράδειγμα της Νέας Υόρκης που αναφέρατε, να αποφασίζει ο γονιός να εμφυτεύσει στο παιδί του ένα νανορομπότ. Είναι εξασφαλισμένο ότι το παιδί είναι απολύτως ασφαλές με κάτι τέτοιο? Αναφέρατε το παράδειγμα μιας πιθανής απαγωγής που θα μπορεί να εντοπιστεί. Μήπως όμως το παιδί μπορεί έτσι να είναι εν δυνάμει θύμα μιας κυβερνοεπίθεσης με ανυπολόγιστες συνέπειες?
1: Τι ωραία ερώτηση. Η απάντηση είναι δυστυχώς ναι, κινδυνεύει και να δεχτεί κυβερνοεπίθεση μέσω του τσιπ και ό,τι ήθελε προκύψει. Ναι. Το ερώτημα είναι, ποιος σχεδίασε το τσιπάκι, έχει επαληθευτεί? Το έχουν δει ειδικοί καθηγητές, το έχουν ελέγξει οι εξειδικευμένοι επιστήμονες στον χώρο? Αμφιβάλλω. Και ρωτώ παιδιά εδώ, παιδιά, αγαπητά παιδιά, ακούστε ένα σοβαρότατο πρόβλημα. σοβαρότατο, με αφορμή την ωραιότατη ερώτηση αυτή. Ναι, κινδυνεύει το παιδί. Ακούστε ένα άλλο σοβαρότατο θέμα εθνικής σημασίας. Αγοράζουμε, και τι δεν αγοράζουμε, από αεροπλάνα, τα F-16, τα F-16, τα F-35 και όλα τα σχετικά. Και τώρα λέει, συνεργαζόμαστε με κάποιους για να σχεδιάσουν τα drones. Και λέω εγώ, τα τσιπάκια που χρησιμοποιεί ο στρατός, ο ελληνικός στρατός, για τα πληροφοριακά συστήματα που χρησιμοποιεί ο ελληνικός στρατός, τα τσιπάκια αυτά που έχουν το λογισμικό που έχουν, ξέρουμε τι κάνει για τα σήματα που βλέπει το drone, το ελληνικό, το οποίο θα έχει ένα τσιπάκι μέσα, τα σήματα που δέχεται το drone, λέω εγώ και ρωτώ, μήπως ταυτοχρόνως ό,τι βλέπει το drone το στέλνει και κάπου αλλού σε μια άλλη χώρα, άλλη χώρα που δεν ξέρω ποια μπορεί να είναι, μπορώ να την κατονομάσω, την ξέρω. Ελέγχει ο ελληνικός στρατός το λογισμικό που φέρουν τα τσιπάκια? Η απάντηση μου είναι δυστυχώς όχι. Δυστυχώς είναι ένα θέμα που ούτε καν το έχει σκεφτεί. Έχω συζητήσει με στρατηγούς και είναι σαν να μιλούσα, θα είναι σαν να είχα έρθει από τον Άρη. Υπάρχει σοβαρότατο πρόβλημα στα οπλικά συστήματα της χώρας μας, τα αγοράζει, διότι το λογισμικό έρχεται έτοιμο, ενώ θα έπρεπε να είναι λογισμικό που βάζουμε εμείς. Μπορούμε να το προγραμματίσουμε, μπορούμε να το σχεδιάσουμε, όχι να το πάρουμε έτσι και να το χρησιμοποιήσουμε. Δεν ξέρω αν καταλάβατε το πρόβλημα, αλλά με απασχολεί πάρα πολύ και εμένα και πολλούς συναδέλφους, και μπορώ να κατονομάσω έναν αγαπητό συνάδελφο που το έχει μελετήσει το θέμα αυτό πολύ καλά. Τον καθηγητή τεχνητής νοημοσύνης, τον Γιάννη τον Κόντο. Ο Γιάννης ο Κόντος, καθηγητής ομότιμος του Καποδιστριακού. Συζητάμε το θέμα αυτό. Είναι ένα πολύ σοβαρό. Αλλά να μου πείτε, το ενημερώσατε αυτούς που έπρεπε να ενημερώσετε? Βεβαίως. Το κατάλαβαν το πρόβλημα? Δεν είμαι σίγουρος. Μπορεί και να το κατάλαβαν, μπορεί και όχι. Τι έχουν κάνει? Τίποτα.
0: Τεράστιο ζήτημα αυτό. Θα μπορούσε
1: το
0: να
1: φύγω γιατί είναι θέμα εθνικής σημασίας.
0: Θα μπορούσε να αγκυρώσει.
1: Ναι, την ερώτησή σας. Ναι. Ευχαριστώ.
0: Ας επανέλθουμε στο ηθικό δίλημα. Αναρωτιέμαι, ξέρετε, με αυτά που μας είπατε, πώς γίνεται να έχει ο γονιός τόσο μεγάλη εξουσία στη ζωή του παιδιού, να τους επιτρέπει δηλαδή ο νόμος να αποφασίζουν γι' αυτό, και ενώ και μια πληθώρα άλλων ζητημάτων αυτό το απαγορεύει. Να σας πω ένα παράδειγμα, όσο ειδήμων και να είναι ένας γονιός, δεν έχει το δικαίωμα να αποφασίσει να διδάξει ο ίδιος το παιδί του στο σπίτι του. Είναι υποχρεωτικό να πάει στο σχολείο. Για τον οποιονδήποτε λόγο, καλός ή κακός. Καλός, λέμε. Για την εμφύτευση, γιατί του επιτρέπει ο νόμος να αποφασίζει η ερήμην του παιδιού, όταν αυτό δεν είναι σε θέση να κρίνει? Και το ρωτώ αυτό γιατί για κάποια άλλα ζητήματα που είναι παρεμφερή, όπως που έχουν σχέση με την τεχνολογία, θέλω να πω, όπως οι αναρτήσεις φωτογραφιών ανηλίκων στο διαδίκτυο. Όταν γίνονται από γονείς που τα παιδιά τους ακόμα είναι σε μικρή ηλικία, θεωρητικά όταν τα παιδιά ενηλικιωθούν, μπορούν να προβούν σε διορθωτικές ενέργειες, όποιες και αν είναι αυτές, και ευθύνες να ζητήσουν, αλλά μπορούν και να ζητήσουν να αποσυρθούν όλες οι φωτογραφίες, βίντεο, ό,τι υλικό έχει αναρτήσει ο γονιός κατά τη διάρκεια της περίοδου εκείνης της ζωής του που το παιδί ήταν ανήλικο. Με το microchip μπορεί να γίνει διόρθωση, ειδικά όταν το microchip, όπως μας είπατε, έχει πρόσβαση στην ανθρώπινη σκέψη. Όταν μπορεί και μετατρέπει τη σκέψη σε φωνή. Θυμάμαι παλιά είχα ακούσει και τον Μάνο Δανέζη να αναφέρεται σε μία περίπτωση μίας κοπέλας η οποία ήταν εντελώς ανάπηρη. Ήταν κάτι, έτσι όπως θυμάμαι ότι την περιέγραψε, σαν την ασθένεια του Hawkins, του εκλειπώντος επιστήμονος, η οποία με τη σκέψη κατήφθηνε το αναπηρικό της καροτσάκι, διάβαζε, έκανε πολλές ενέργειες. Όταν λοιπόν έχει πρόσβαση στη σκέψη αυτό το microchip, δεν είναι τρομακτικό αυτό?
1: Η απάντηση είναι φυσικά. Και είναι τρομακτικό, διότι μπορεί να αλλοιώσει τις εγκεφαλικές νευροσυνάψεις του παιδιού τη στιγμή εκείνη. Το αν μπορεί να επανέλθει ή όχι είναι άλλο θέμα. Δεν είμαι γιατρός, αλλά ξέρω πώς λειτουργεί ο εγκέφαλος και οι αλλοιώσεις αυτές μπορεί να συμβούν και να είναι μόνιμη αλλοίωση. Άρα είναι μια τεχνολογία που δεν έχει επαληθευτεί στον βαθμό που θα έπρεπε, τα εφετευμένα τσιπάκια, τα οποία ελέγχουν και τη σκέψη, όπως είπατε, να είναι νέα τεχνολογία. Προσφέρει λύσεις σε ανάπηρα άτομα που έχουν πρόβλημα της κινητικότητας. Υπάρχει πρόβλημα.
0: Αλλά.
1: Τώρα, αν πρέπει δεν πρέπει, πάλι, ο πατέρας που εφητεύει, γιατί να εφητεύσει. Και απαντάει κάποιος που έχω συζητήσει μαζί του, διότι θέλω το παιδί μου να έχει πρόσβαση στη γνώση. Ναι, αλλά φυσικά δεν του έθεσα το ερώτημα που μόλις μου θέσατε εσείς. Αν το τσιπάκι αυτό χρησιμοποιηθεί από κάποιον κακόβουλο και μέσω μιας κυβερνοεπίθεσης του δημιουργήσει σοβαρό πρόβλημα υγείας, τι θα γίνει? Είναι ένα θέμα που δεν σας κρύβω, δεν το έχουμε μελετήσει. Δεν το έχουμε μελετήσει. Το ότι μπορεί να δεχτεί κυβερνοεπίθεση, φυσικά και μπορεί να δεχτεί κυβερνοεπίθεση. Και μετά ένας Θεός ξέρει τι μπορεί να συμβεί. Είναι πρόβλημα σοβαρό.
0: Επειδή αναφερόμαστε στην πρόσβαση που έχει στη σκέψη το microchip, το nanorobot, θέλω να σας ρωτήσω, είναι δυνατόν να συμβεί το αντίστροφο? Δηλαδή ο άνθρωπος να έχει επίδραση, με τη δική του θέληση και σκέψη να έχει επίδραση στο microchip. Μπορεί δηλαδή ο ίδιος ο άνθρωπος να το ελέγξει όταν είναι εμφυτευμένος στο σώμα του. Μπορεί αν θέλει να το απενεργοποιήσει, να το κατευθύνει, να το ενεργοποιεί κατά βούληση. Ή μπορεί να εμποδίζει την πρόσβαση σε οποιαδήποτε άλλη εκ του μακρόθεν κατευθυνόμενη πηγή.
1: Τι ωραία ερώτηση. Υπάρχουν τσιπάκια που με τη σχετική διεπαφή και εφόσον την έχει ο φέρον το τσιπάκι, τη ειδική διεπαφή, μπορεί να κάνει τα πάντα, να το απενεργοποιήσει και να αντιμετωπίσει τυχόν παρεμβολές, ναι, αρκεί να έχει τη διεπαφή. Το ερώτημα είναι, του δίνουν τη διεπαφή? Όχι πάντοτε.
0: Τι είναι η διεπαφή?
1: Φανταστείτε

0: επιβάλλεται να έχει την αντίστοιχη διεπαφή, δηλαδή τρόπο χειρισμού, είτε μέσω του κινητού, είτε μέσω μιας ειδικής τηλεχειριζόμενης συσκευής. Ναι, όλα μπορούν να γίνουν.
1: Μπορεί.
0: Όλα μπορούν να γίνουν.
1: Η διεπαφή.
0: Αρκεί αυτός που το εφητεύει να δώσει και αυτές τις δυνατότητες στο άτομο ή σε κάποιον συγγενικό πρόσωπο γύρω του, αλλά υπάρχουν και τσιπάκια που εφητεύονται σε μέρη που δεν μπορείτε να φανταστείτε και να σας παγιδεύσουν χωρίς να το πάρετε είδηση.
1: Με μια χειραψία, σαν να λέμε.
0: Ναι, αλλά ακόμα και τσιπάκια που, αν θέλετε, τοποθετούνται κάπου μέσα στο δωμάτιό σας, σε τόπο και χρόνο, μέρος που δεν είναι δύσκολο να εντοπιστούν, χωρίς εξειδικευμένες συσκευές. Ας μην πάμε στην κατασκοπία, υπάρχει, ναι, αλλά η χειραψία, το που αναφέρατε, φυσικά, η χειραψία μας δίνει τη δυνατότητα να δημιουργήσουμε ένα ανθρωποκύκλωμα σε πίκο φαράντ, ορολογία για τους φυσικούς. Σε πίκο φαράντ με τη χειραψία και, για παράδειγμα, με μια χειραψία να μεταφέρω όλα τα περιεχόμενα του κινητού σας στο δικό μου, να αντιγράψω τα κινητά. Ή με μια χειραψία να επηρεάσω την ψυχοσωματική σας κατάσταση, να σας στείλω ένα σήμα που θα σας αποσυντονίσει ή θα σας μπορεί να σας κάνει πυθύνη όργανό μου για κάμποσα λεπτά. Θα λέτε ναι, θα υπακούτε σε όλα μου τα αιτήματα. Θα λέτε ναι, συμφωνώ, ναι, υπογράφω, ναι, σε ό,τι πω. Υπάρχουν τέτοιοι τρόποι. Δεν είναι φαντασία. Το τσιπάκι που μόλις περιέγραψα, το κύκλωμα, το έχω στο σπίτι και μπορώ να το σχεδιάσω. Το τσιπάκι της χειραψίας. Λέγεται δίκτυο PAN, Personal Area Network.
1: Μιλήσατε για συχνότητες, ότι μπορούν κάποιες συχνότητες να είτε να θεραπεύσουν είτε, όπως μόλις μας
0: είπατε,
1: να αποσυντονίσουν. Θέλω να επανέλθω σε αυτό το ζήτημα, γιατί αν δεν απατώμε με τις συχνότητες και με τους ήχους, όπως αναφέρατε νωρίτερα, δεν εννοείται μόνο τους ήχους εκείνους που είναι στο φάσμα της ανθρώπινης αίσθησης της ακοής. Ενδεχομένως αναφέρεστε και σε υπόηχους, υπέρηχους.
0: Σωστό, σε υπερήχους, ναι.
1: Λοιπόν, με τη χρήση τέτοιων συχνοτήτων, είπατε ότι εξοντώνονται και καρκινικοί όγκοι και γίνονται διάφορες θεραπείες. Μας παραδίδεται από την αρχαία ελληνική γραμματεία ότι ο Πυθαγόρας, για παράδειγμα, θεράπευε με τη χρήση των ήχων. Προσιγόρευε την δια της μουσικής ιατρίαν, λέει ο Ιάμβλικος στο 110. Εφάρμοζε συνδυασμούς ήχων και μετέστρεφε τα πάθη της ψυχής σε αρετή. Με τις αρμόζουσες μελωδίες, σαν να ήταν κάποιοι σωτήριοι συνδυασμοί φαρμάκων. Το λέει στο 64 αυτό. Και άλλα πολλά μας παραδίδει ο Ιάμβλιχος για τους Πυθαγόριους και για το πώς χρησιμοποιούσαν τις συχνότητες για τη θεραπεία και της ψυχής και του σώματος. Μας παραδίδεται επίσης από την ελληνική μυθολογία ότι σύμφωνα με το μύθο του Αμφίωνος, τα τείχη της Θήβας χτίστηκαν με τη δύναμη των ήχων. Δηλαδή, θεόρατοι ογκόληθοι μετακινήθηκαν με τους κατάλληλους ήχους. Αλλά και υπό τους ήχους της Ιεράς Ιχούς γκρεμίστηκαν τα τείχη της Ιεριχούς. Και ρωτώ, η τεχνογνωσία της χρήσης των ηχητικών συχνοτήτων σήμερα, με την αρρωγή της τεχνητής νοημοσύνης φυσικά, αξιοποιείται μόνο για θεραπευτική χρήση ή μπορεί να έχει και χρήσεις που αγγίζουν τα όρια της επιστημονικής φαντασίας, θα έλεγε κάποιος, όπως το να μετακινούν πολύ βαριά αντικείμενα ή να προκαλούν φθορές σε ογκώδεις κατασκευές, που θα μπορούσε να είναι για πολεμικούς σκοπούς αυτό. Και αν όχι, θεωρείτε ότι αυτές οι υποθέσεις που εμπίπτουν ίσως στα όρια της επιστημονικής φαντασίας

0: είναι πολύ μακρινό μέλλον, είναι μη ρεαλιστικές, είναι απρόσιτες ακόμα για το επίπεδο της γνώσης που έχει φτάσει ο τομέας σας.
1: Όλα όσα είπατε, όλα ανεξαιρέτως, αντιπροσωπεύουν ερευνητικά αποτελέσματα ακουστικής και όχι μόνο, vibrations, ραδιοσυγκροτήτων, ηλεκτρομαγνητικών σημάτων κλπ. Όλα όσα είπατε ισχύουν και θα αρχίσω με ένα απλό παραδειγματάκι. Ξέρετε, μια υψήφωνος μπορεί να σπάσει ένα ποτήρι, το ξέρετε, με μια φωνή, ανθρώπινη φωνή, ορισμένες συχνότητες και να το έχετε δει, το ξέρετε ότι συμβαίνει αυτό, έτσι. Ακούστε, ο εγκέφαλος του ανθρώπου έχει μία ιδιότητα που στην ψυχομετρία λέγεται κινεσθητικό χαρακτηριστικό, trait, personality trait. Όλα τα άτομα, όλοι ανεξαιρέτως, άνδρες, γυναίκες, έχουμε και ένα ποσοστό του κινεσθητικού τύπου. Τι σημαίνει αυτό? Ότι ο εγκέφαλος χρειάζεται ρυθμό για να αποδώσει. Κίνηση, ρυθμό, rhyme. Και υπάρχουν άτομα που μαθαίνουν πολύ πιο εύκολα και πιο γρήγορα όταν η μάθηση συνοδεύεται από ρυθμό. Και τι μπορεί να είναι ο ρυθμός αυτός? Μπορεί να είναι ένα ultrasound, ένας υπέρηχος που τον συλλαμβάνει ο εγκέφαλος και το άτομο δεν το συνειδητοποιεί. Να σας δώσω ένα παράδειγμα όμως ενός ατόμου κινεστητικού, θα το δείτε και θα πείτε, α, αυτός είναι κινεστητικός. Και το εκδηλώνει κιόλας. Το παιδί που το διδάσκεις, και έχω φοιτητές που μιλάω και βλέπεις το χεράκι τους στο έδρανο, με κοιτάζουν, ή θα κουνάνε το πόδι τους ρυθμικά ή το στυλό. Ο ρυθμός. Όλοι έχουμε ανάγκη από ρυθμό. Δεν ζει ο άνθρωπος, ο εγκέφαλος δεν λειτουργεί χωρίς ρυθμό. Λοιπόν, έχω τρόπο να μετρήσω τον βαθμό στον οποίο ο εγκέφαλός σου έχει κινεστητικό και σε τι βαθμό τον έχει. Ακούστε μια λεπτομέρεια. Διδάσκω εγώ και ένας φοιτητής δεν με κοιτάζει. Μόνο κοιτάζει το παράθυρο. Και το ήθιστε ποιο είναι ο καθηγητής να του πει, εμένα κοίτα. Λάθος. Όταν ο φοιτητής μαθαίνει ακουστικά και όχι οπτικά, του δημιουργείς πρόβλημα όταν τον αναγκάζει να σε κοιτάζει. Αυτός λοιπόν δεν θέλει να σε βλέπει, αλλά θέλει να σε ακούει. Είναι ακουστικός τύπος. Άστον λοιπόν εκεί να κοιτάζει το παράθυρο. Έχω τρόπο να μετρήσω τον βαθμό στον οποίο είσαι ακουστικός κλπ. Γιατί τα λέω αυτά? Για τους ήχους τύπου. Συμφωνώ. Ναι, και μπορούν να κάνουν θαύματα, αλλά απ' την άλλη μπορούν και να δημιουργήσουν σοβαρότατα προβλήματα στον εγκέφαλο. Ναι, ναι, ναι. Υπάρχουν τέτοια εργαλεία, συσκευές, απόρριτες. Να σταματήσω εδώ.
0: Όταν προηγουμένως είπα ότι είστε ευρέως φάσματος, μου το επιβεβαιώνετε για άλλη μια φορά. Αναφέρεστε στο NLP, αν δεν κάνω λάθος, το Neuro-Linguistic Programming, με κινεσθητικό, ακουστικό και οπτικό τύπο μαθήσεως.
1: Ναι, ναι. 35 τόσα χρόνια.
0: Butler.
1: Έχω συνεργαστεί μαζί τους. Ναι, ναι.
0: Θα πάω σε ένα άλλο μυστήριο θέμα. Είχατε αναφερθεί στα οστά. Δύσκολο θέμα, ομολογώ ότι δεν το κατάλαβα όσο καλά θα ήθελα. Αλλά όταν σας άκουσα να μιλάτε για τα οστά, κάτι για 4.000 κάθετος, είδες τη διαφάνεια αυτή, δεν σας κρύβω ότι συνειρμικά μου ήρθε στο μυαλό ο Τίμεος του Πλάτωνος, που αναφέρει ότι στα οστά βρίσκεται η έδρα της ψυχής. Γιατί είπατε κάτι σαν το ότι είναι τα οστά θα υπερκεράσουν όποιο άλλο μέρος του σώματος και να συγκριθούν σε σχέση με το πώς τα χρησιμοποιεί η τεχνητή νοημοσύνη. Και εδώ θέλω να αναφέρω και τον Alfred Whitehead, τον μαθηματικό, τον Άγγλο μαθηματικό και φιλόσοφο, ο οποίος έχει πει μια πολύ, πολύ συζητημένη φράση, έχει γίνει κλισέ, ότι η δυτική φιλοσοφία δεν είναι τίποτε άλλο από μια σειρά υποσημειώσεων στον Πλάτωνα. Εδώ όμως δεν πρόκειται για φιλοσοφία, έτσι όπως μας τα είπατε εσείς τουλάχιστον, για το πώς αντιμετωπίζει ο τομέας σας τα οστά. Και αναρωτιέμαι, με αφορμή αυτό, αν έχει συμβεί σε εσάς ή σε συναδέλφους σας, αν γνωρίζετε, να αντλούν τα ερωτήματα των ερευνών τους, μελετώντας αρχαίους Έλληνες συγγραφείς.
1: Τι ωραία ερώτηση. Λοιπόν, καταρχάς, εγώ δυστυχώς δεν έχω μελετήσει τους αρχαίους Έλληνες συγγραφείς, δεν τους έχω μελετήσει. Όχι. Εστιάζω στην επιστημονική βιβλιογραφία τη σύγχρονη, τελεία και πάω. Ωστόσο, οφείλω να αναφέρω πολλούς κορυφαίους της τεχνολογίας της πληροφορικής και όχι μόνο, που έχουν εμπνευστεί από την υπατία του μηχανισμού αντικυθύρων. Ο Charles Babbage στο Cambridge, πάλι επανέρχομαι στο Cambridge εγώ, ο Charles Babbage σίγουρα είχε μελετήσει τον μηχανισμό αντικυθύρων. Σίγουρα. Ή τέλος πάντων είχε από κάπου αντλήσει αυτή την ιδέα του analytical engine που δημιούργησε τον πρώτο χειροκίνητο υπολογιστή, μηχανικό υπολογιστή που έλυνε διαφορετικές εξισώσεις. Υπάρχει ακόμα στο Science Museum του Λονδίνου με γρανάζια, με κάτι αντίστοιχο με τον μηχανισμό αντικυθύρων. Σίγουρα εμπνεύστηκε. Ναι, βεβαίως. Ξέρετε, αν οι αρχαίοι Έλληνες είχαν συνεχίσει αυτή την εξέλιξη της τεχνολογίας, και επανέρχομαι στον μηχανισμό των δικαιωμάτων, σήμερα η Ελλάδα θα ήταν υπερδύναμη, θα είχε λύσει πολλά προβλήματα και ίσως ο μέσος όρος, το προσδόκιμο ζωής του ανθρώπου δεν θα ήταν 90, θεωρώ ότι θα ήταν πάνω από 140-150. Θα ήταν. Αν συνέχιζαν οι αρχαίοι Έλληνες αυτή την ωραία τεχνολογία που από ό,τι ακούω από άλλους ειδικούς στο αντικείμενο, είχαν φτάσει σε ένα σημείο απίστευτο. Και ήρθε η σκλαβιά τα 400 χρόνια και μας έδωσε το τελειωτικό χτύπημα και μας πήρε και μας σήκωσε. Αλλά εδώ σταματώ.
0: Είναι γεγονός ότι με τη βοήθεια της εξέλιξης της πληροφορικής και της τεχνητής νοημοσύνης μπορέσαμε να δούμε τι είναι ο μηχανισμός των αντικυθύρων.
1: Σωστό.
0: Και ως φαίνεται θα πρέπει να ξαναγραφτεί η ιστορία, γιατί οι ειδικοί κάποτε πίστευαν ότι οι γνώσεις των προγόνων μας ήταν πολύ κατώτερες. Με την αρρωγή της τεχνητής νοημοσύνης όμως, διαπιστώνουμε άλλα πράγματα. Και επειδή αναφερθήκατε πριν στην ανασύνθεση της ομιλίας και στα αιωρούμενα σήματα, με τη βοήθεια της τεχνολογίας, λέτε να μπορέσουμε να αναπαράγουμε τη διδασκαλία του Σωκράτη?
1: Πριν 15-16 χρόνια έγραψα ένα βιβλίο στην ελληνική, τα περισσότερα μου βιβλία είναι στην αγγλική, όπου έχω ένα ολόκληρο κεφάλαιο για αυτό. Ειλικρινά, το πιστεύω αυτό ακράδαντα. Είναι θέμα χρόνου να ζήσουμε την ανασύνθεση ανθρώπινης ομιλίας από το παρελθόν. Είναι θέμα χρόνου. Δεν θα ζω όμως, εγώ νομίζω δεν θα ζω. Τώρα, τα οστά, οφείλω να πω για τα οστά. Αν. Γιατί είναι ένα πολύ ευαίσθητο θέμα. Σεβόμενος ότι είναι ευαίσθητο και προκαλεί θλίψη σε πολλούς όταν αναφέρω σκελετό. Εγώ δηλαδή αγκαλιάζω το κρανίο και προσπαθώ να μάθω. Αλλά άλλοι δεν θέλουν να πλησιάσουν. Αγαπητοί αγαπητές μου, τα οστά του ανθρώπου, το κρανίο, είναι ο σκληρός δίσκος του ανθρώπου. Αυτό λέει πολλά. Δεν μπορώ να πω περισσότερα, αλλά οφείλω να τονίσω ότι η καύση των νεκρών για μένα είναι έγκλημα. Τελεία και παύλα. Ας σταματήσω εδώ, γιατί είναι ένα απόρριτο θέμα. Και ο θάνατος γενικότερα. Σας είπα τι να προσέχετε όταν είστε γύρω από ένα μέλλον θάνατο. Να προσέχετε τι λέτε. Είναι ένα θέμα που πρέπει να είμαστε πολύ προσεκτικοί σε ποιους μιλάμε και τι λέμε.
0: είστε καταιγιστικός, είστε ανεξάγγλητος και μπορεί να κάτσουμε να μιλάμε ώρες ατελείωτες. Θα ήθελα να κλείσουμε δίνοντάς σας τη δυνατότητα να προσθέσετε εσείς τη συζήτησή μας κάτι που δεν έχει αναφερθεί, μία ερώτηση που δεν σας έγινε, αν μπορείτε να επιλέξετε ένα στοιχείο αυτό από όλα όσα έχετε ασχοληθεί και έχετε εντρυφήσει. Ποιο θα ήταν αυτό?
1: Πολύ ωραία, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Νομίζω έχω κάτι. Ναι. Ξέρετε, προς Θεού, παρακολουθείτε την τεχνολογία, παρακολουθείτε τις εξελίξεις. Θα χάσετε αν δεν παρακολουθείτε. Κάπου πρέπει να οργανώνεται μια τέτοια ομιλία του χρόνου, ας πούμε, ξανά ευχαρίστως, να σας ενημερώσω για τις τελευταίες εξελίξεις πάνω σε συγκεκριμένους τομείς. Σήμερα κάλυψα πάρα πολλούς τομείς. Πάρα πολλούς τομείς. Άρα λίγο απ' όλα. Παρακολουθείτε τις εξελίξεις. Και θα μου πείτε, πώς να τις παρακολουθώ, εάν όχι από τις εφημερίδες, όχι από το διαδίκτυο, διότι δεν ξέρετε τι κυκλοφορεί, τι χαμηλής ποιότητας πληροφορία, ο Θεός να την κάνει πληροφορία, που κυκλοφορεί. Άρα, ποιος φέρει την ευθύνη για τη μη ενημέρωση του κόσμου επί των τελευταίων εξελίξεων? Πάλι συντεταγμένη πολιτική. Έλεος. Ευτυχώς που υπάρχουν και φορείς όπως ο σύλλογός σας. Συγχαρητήρια σε αυτούς που οργανώσαν το σημερινό. Οφείλω να κλείσω όμως με αυτό. Χρειάζεται. Κάνω έτσι. Μ' ακούσε. Από την κομμά μου και μπορώ να του μιλήσω και να υπακούσει σε τον Ισμαήλ. Δεν υπακούει πάντοτε. Δεν υπακούει πάντοτε. Και εκνευρίζομαι. Αλλά μπορώ να κλείσω με αυτό εδώ. Σας ευχαριστώ θερμά για την δυνατότητα που μου δίνετε να σας παρουσιάσω ξανά αυτά τα θέματα, καθότι οι θέματα προβλήματα. Πρέπει να δώσουμε έμφαση σε αυτά τα θέματα, αν θέλετε, αν θέλουμε η τεχνολογία της τεχνητής νοημοσύνης να πάει μπροστά και να εξελιχθεί προς όφελος της κοινωνίας και του ανθρώπου. Εδώ είναι τα προβλήματα. Άρα, αγαπητοί μου, οι βιολογικοί υπολογιστές είναι εδώ, είναι just around the corner που λένε οι Εγγλέζοι φίλοι μου. Θα πρέπει να μάθουμε να ζούμε με δύο ρομπότ, άρα όποιος αντέξει. Πρέπει να σχεδιάσουμε νέες γλώσσες προγραμματισμού και εδώ απευθύνουμε στους συναδέλφους καθηγητές να επιτέλους να κάνουν έτσι μια προσπάθεια να μοιήσουν τους φοιτητές μας σε πιο εξελιγμένες γλώσσες. Πιο εξελιγμένες γλώσσες τεχνητής νοημοσύνης. Ναι, είναι δύσκολες, αλλά μια προσπάθεια επιβάλλεται, αφού δεν υπάρχουν εξελιγμένες γλώσσες ευρέως διαθέσιμες, μιλάμε για γλώσσες προγραμματισμού. Οφείλουμε να προβούμε άμεσα στην άρση της ανωνυμίας. Αλλιώς θα καταρρεύσει το διαδίκτυο και όλη η ανθρωπότητα. Ξέρετε, οι κυβερνοεπιθέσεις, φανταστείτε μία κυβερνοεπίθεση στη ΔΕΗ, η οποία είναι απροστάτευτη, κρούω τον κόδων. Η ΔΕΗ είναι απροστάτευτη. Έχει, λέει, εγκαταστήσει συστήματα, σας διαβεβαιώνω, μία κυβερνοεπίθεση στη ΔΕΗ και φανταστείτε τα νοσοκομεία χωρίς ρεύμα για μία εβδομάδα. Πόσοι θα πεθάνουν, πόσοι θα αντέξουν. Όλα επειδή υπάρχει ανωνυμία. Να μην επιτρέπεται σε κανένα επιτίδιο απατεώνα να συνδεθεί στο διαδίκτυο χωρίς ταυτοποίηση. Και η προσβολή της προσωπικότητας είναι τεράστιο πρόβλημα. Επαναλαμβάνω, έχω φίλους καθηγητές στην Αγγλία και στην Ελλάδα που αρνούνται να προβούν σε συνεντεύξεις. Καλή ώρα τι κάνω τώρα εγώ, διότι φοβούνται για το τι θα συμβεί μεθαύριο και ποιος θα γράψει και τι θα γράψει για αυτούς στο διαδίκτυο. Μη τους δίνετε πλατφόρμα να σχολιάζουν παρουσιάσεις σαν τη σημερινή. Διότι αναφέραμε θέματα που φοβίζουν. Και φυσικά αναφέραμε διότι εσείς με προκαλέσατε ευχαρίστως και σας ευχαριστώ θερμά για το χρόνο που αφαιρώσετε. Εφιέστατες, σας ευχαριστώ, δεν ξέρω τι άλλο να πω. Εδώ κλείνω με αυτό.
0: Αυτό συνοψίζει όλα τα προβλήματα της τεχνητής νοημοσύνης.
1: Σωστό.
0: Έτσι όπως τα έχετε